0: Πολύπειρη Ολλανδέζα στόπερ. Είσαι πολύπειρη Ολλανδέζα στόπερ.
1: Πες μου κάτι, Μαριάννα.
2: Στόπερ δεν είμαι σίγουρα.
1: Μαριάννα, τώρα μεταξύ μας είμαστε, ξέρεις τώρα.
2: Ναι, παιδί μου, πόσους έχει μέσα.
1: Είμαστε εκεί.
2: Χαλαροί
1: είμαστε. 34 είμαστε.
0: 34.
3: Πόσα χρόνια.
1: Ωραία, σε πιστεύω, τι πιστεύω. Ε?
3: Πόσα χρόνια 34.
1: Α, αλλά αυτό μην αλλάζει θέμα.
3: Α, okay. το νούμερο κρατάμε.
2: Παιδιά, μην μου το κάνετε αυτό. Δεν τα έχω πάρει καλά τα 34.
1: Λοιπόν, για ακόμα 10 δεύτερα, παιδιά. Περνάει το λεπτό γρήγορα, βλέπετε. Για 10 δευτερόλεπτα γράφουμε το κουράστηκα που εμπνεύστηκε η Μαριάννα και ο Βασίλης.
2: Δεν
1: η Μαριάννα μόνο.
0: Ναι. Το καινούριο τραγούδι τη.
1: Κουράστηκα.
0: Κουράστηκα.
1: Και επειδή κουράστηκα να διαβάζω το κουράστηκα, σταματάμε εδώ. Τέλος. Τέλος κάπου εδώ. Το σταματά εκεί.
2: Μακάρι όχι άλλο κουράστηκα. Σήμερα να κερδίσουν που το νιώθω.
1: Μακάρι όλοι, ναι. Κουρασμένο. Λοιπόν, λέγε.
2: Στοπ. Ποιος θα πει.
1: Ο Βασίλης.
2: Βασίλη μου.
0: Μαριάννα μου. Στοπ.
2: Περίμενε. Περίμενε εγώ γιατί λέω πάντα.
1: Σε ποιον δίνω.
2: Λοιπόν. Παξινό.
1: Παξινός.
0: Πάξι που
2: παξινή είμαι εγώ. Αυτός είναι παξινό.
0: Μήπως είναι η Πάξι που παίζει ο Παναθηναϊκός.
2: Ξέρω τι γίνεται.
0: Παξι.
2: Παξινό, ναι. 62-32.
1: 62-32. Κάνε print screen. Εσύ, αγαπητοί μου φίλε ή φίλοι, δεν ξέρω τι είσαι, στέλνεις ένα μήνυμα στο Instagram της Μαριάννας και ολοκληρώνουμε.
2: Όχι της Μαριάννας, του αθλέτικου.
1: Εμένα από όταν με ρωτάει κάποιος της Μαριάννας, λέω.
2: Το έχω καταλάβει.
0: Το έχω καταλάβει. Γι' αυτό έχω πέσει το Instagram της Μαριάννας.
1: Δεν το ξέρω.
0: Θα φύγεις από εδώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Θα πάρω φόρο και θα πέσω να εκεί στο δέντρο.
0: Πριν πέσει το δέντρο.
4: Όχι.
0: Πριν πέσει το δέντρο. Άναψε έστω το ένα από τα δύο air condition γιατί δεν τη βγάζω την εκπομπή. Μέχρι τις 5 θα έχω πεθάνει.
4: Το Παναγία μου.
2: Κοίτα, ο Βασίλης ο φίλος.
0: Ο Βασίλης, μπράβο, ρε Μπίλη.
2: Ορίστε, ναι.
1: Ωραία.
0: Εσείς δεν ζεσταίνεστε.
1: Εσείς συνήθως μας έλεγες κλείσε. Για σένα το κάνω, το κλείσα το ένα.
0: Σκάσεις τώρα.
3: Έχεις και το δέντρο που γίνει.
1: Λοιπόν, να δώσω τα φιλιά μου στη Θάσο που μου στέλνει τώρα μήνυμα και φωτογραφίες. Γενικά σε πολλά σημεία μας βλέπουν. Χαιρετίσματα στα παιδιά που ήρθαν τα καφεδάκια μου χθες εκεί στο Άστρος και με χαιρέτησαν και είπαν ότι βλέπουν την εκπομπή.
3: Back to back.
1: Έχετε όλοι χαιρετίσματα, βεβαίως πήγα.
3: Δυνατή παραλία, εντάξει.
1: Δυνατή θα πάμε κι εμείς, το έχω υποσχεθεί.
2: Έχετε και από άλλους φιλιά.
0: Από ποιους?
1: Να είναι καλά όλοι.
2: Από ποιους? Από εκεί που
0: πείτε μου τώρα.
2: Τα και τα λαχανικά μου.
0: Έλα ρε, θα μας φέρεις κανένα φρουτάκι τότε.
2: Όχι, γιατί δεν τα τρώτε.
0: Θέλω...
1: Μας βλέπει ο Μανάβης.
0: Θέλω το φρούτο του δράκου, αυτό το ωραίο, το ωραίο γιος μου.
3: Έχει ένα τρομερό φίλο η Μαριάννα.
1: Ναι.
3: Τον οποίο θέλω να πάμε για ποτό όλοι μας.
2: Το ακούω δύο μέρες.
3: Μπήκε σε ένα μαγαζί ο άνθρωπος, υπήρχαν έξι τραπέζια.
1: Ναι.
3: Μπήκε, σε 10 λεπτά είχε ρίξει και τα έξι τραπέζια κάτω.
0: Ναι, γίγαντας, γίγαντας.
1: Πώς το έκανε, δηλαδή.
0: Θεός.
2: Παίρνει και τα κάνει. Θεός. Τίποτα. Βασίλη, τα περνάς έτσι.
1: Σου έκανα like όμως. Δεν τα έχω δει, α πούμε.
0: Δεν παίρνω να δω.
2: Ωραία, θα στο στείλω να το δεις.
1: Πρέπει να τα βλέπω. Μπορείς να με βρίζει όλα.
3: Πάρε την έγκριση από το φίλο, αν μπορεί να το δείξουμε.
2: Ωραία, θα. Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
3: Θεός. Δεν υπάρχει άλλο τόσο.
0: Θεός.
1: Μάλιστα.
2: Παιδιά, φεύγω όμως γιατί
0: έχω. Θέλω να σου πω τη μαύρη αλήθεια.
2: Όχι.
0: Κι εγώ κάτι είδα ότι έβαλες και πάτησα απλά like, δεν το είδα ποτέ.
4: Μόνο εγώ και τόσο σε
3: στηρίζω. Πιστεύεις το 90% των ακολούθων σου είναι έτσι. Απλά επειδή το ανέβασες.
2: Κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι από αυτούς που στέλνουν δεν τα βλέπει κανένας και εγώ δεν βλέπω κανένας. Πιστεύω ότι αυτοί που στέλνουν κάτι έχουν δει. Τώρα. Στα like, κατάλαβες, Βασίλη. Να φύγω τώρα.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Γιατί έχω δει άλλα
1: απόγευμα.
2: Γιατί μπορώ να το συνεχίσω.
0: Να του κάνω ένα παίζι να ρίξω.
1: Είχε πόνο μέσα, θέλει να πει διάφορα. Αρχή εβδομάδα.
0: Ήθελε να μιλήσει για το Instagram. Και τι γίνεται.
3: Το Instagram.
0: Δεν θέλω να μιλήσω.
1: Άλεξ, είσαι εδώ.
0: Γιατρέ!
5: Εδώ είμαι. Καλή εβδομάδα.
1: Ελά, αγόρι μου. Νωρίτερα τίποτα. Είπε ότι σε συμπαθεί. Λίγο λιγότερο από κάποιους άλλους.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν είπα αυτό. Δεν ξέρω αν άκουσε την αρχή της εκπομπής. Όχι, το διαβάλει ο συνάδελφος.
5: Άκουσε, ναι, άκουσε.
1: Άκουσε και αυτό το σου
0: μιλάω. Εντάξει, ρε Αλέξη μου, δεν είπαμε και κάτι.
1: Έχει σπάσει φωνή του. Άκουσα.
0: Εμένα, ρε.
1: Καλησπέρα στην ωραία παρέκκληση στη Θεά Μαριάννα, λέει ένα άλλο φίλο. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Δεν το σχολιάζω. Και στο καράβι παρέα. Λοιπόν, Άλεξ, πάμε σε σένα για να ξεκινήσουμε να λέμε. Αν υπάρχει κάποια μεταγραφική ενίσχυση, αν βλέπεις κάτι στον ορίζοντα.
5: Τα ξέροντας και εμείς θα δούμε φως στην άκρη του τούνελ, γιατί μετράμε αντίστροφα πλέον για να ξεκινήσει και προετοιμασία. Ήδη μάλιστα από αυτή την εβδομάδα, στα μέσα της εβδομάδας, θα αρχίσουν και οι αφήξεις με τις εξετάσεις ιατρικά, εργομετικά και όλα αυτά που περνούν υποσχεσίες σηματολογικά.
1: Δώσα μου ένα λεπτάκι, αδερφέ μου, περίμενε λίγο. Ναι. Κύριε Γουλή, βγαίνετε για λίγο να κάνετε ένα τηλεφώνημα που πρέπει να κάνετε για ρεπορταζιακό λόγο και επιστρέψτε λίγο.
0: Τα VGA μου.
1: Όταν είσαι έτοιμη, τα έτοιμος έλα να το πάρει.
0: Έτοιμη.
1: Τσέλα, ρε Κωνσταρά. Εντάξει μας τώρα, εντάξει μου.
0: Στα 45 σου δεν έχεις αποδείξει τίποτα, Γουλή.
1: 5 πάνω, 5 κάτω τώρα.
0: Στα 48 σου δεν έχεις αποδείξει τίποτα.
3: Με δύο παιδιά.
0: Με δύο παιδιά. Τίποτα δεν έχεις αποδείξει.
3: Έλα, πού πας, ρε.
1: Πού πάει, το γύρω του θεά μου κάνει. Αλέξη μου, συγγνώμη, σε διάκοψα, υπήρχε λόγος. Συνέχισε.
5: Το ρεπορτάζ πάνω από όλα, παιδιά.
1: Σωστά.
5: Λοιπόν, να πάρουμε λίγο έτσι τα πραγματάκια, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καταρχάς, ο Άρης μέσα στο Σαββατοκύριακο έκανε μια πρόταση, κατέθεσε πρόταση στον Ντάνιελ Μαντζίνι, συγκεκριμένη.

0: μια safe επιλογή, ένα παίκτη που το ξέρει, ξέρει τι μπορεί να του δώσει.
1: Είχε παίξει καλά εκεί.
0: Όχι. Ναι, στον Άρη έπαιξε καλά. Εντάξει, έκανε και μεταγραφή πάρα πολύ καλή στο Παναθηναϊκό και έβγαλε και λεφτά το παιδί. Και άλλο στον Άρη ήρθε στα 22 του και δεν τον ήξερε κανένα τότε, θυμίζω. Μέτρια η πρώτη του χρονιά στον Άρη, αλλά από την επόμενη και μετά, παίζοντας πολλές φορές ακόμη και ψευτοεννιάρη επί Μάντζιου, με πάρα πολλές δουλειές μες στο γήπεδο, νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο άφησε το αποτύπωμά του. Και ο Άρης θα ήθελε να τον δει να επιστρέφει, γιατί μπορεί να παίξει δεξιά, αριστερά, πίσω από το φόρ, γενικά σε όλο το πλάτος της επίθεσης.
1: Η φανέλα αυτή φοβερή παρεμφύλαξη. Δεν... Συγγνώμη που σε διάκοπτο, ρε φίλε, έχω μια αδυναμία. Κίτρινο μπλε, την βλέπεις, Μπιλή. Ναι. Είχαμε μια εταιρεία που τις έφτιαχνε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχαμε και εμείς μια παρόμοια, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, συνέχισε, εντάξει. Και τέτοια είχαμε.
2: Ναι, τέτοια ναι.
1: Έλα.
2: Θυμάμαι πολύ.
0: Τώρα την έχει στα χέρια του, είναι για 2 χρόνια. Εντάξει, τα νούμερα βέβαια δεν είναι αυτά που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πάει σε αυτά τα νούμερα ο Άρης. Το ξεκαθάρισε προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει βέβαια και άλλες προτάσεις. Έχει άλλες 3 από όσο γνωρίζω. Μπορεί να παίξει ρόλο και η οικογένειά του, η γυναίκα του, στην οποία αρέσει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη από το πέρασμά της εδώ πέρα. Και πολλές φορές, ξέρετε, οι γυναίκες είναι και αυτές που έχουν και τον τελευταίο λόγο. Και μπορεί να μετρήσει υπέρ του Άρη σε αυτή την περίπτωση. Θα το δούμε. Μέσα στην εβδομάδα πιστεύω θα ξεκαθαρίσει το θέμα του Μαντσίνη, είτε θετικά είτε αρνητικά. Είτε θα την αποδεχθεί την πρόταση, είτε θα πάει κάπου άλλο.
3: Και είχε πουλήσει καλά, Άλεξε, στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν σ' άκουσα. Ναι, καλά. Καλά λεφτά είχε πάρει. Ναι.
2: 3 εκατομμύρια.
0: Ήταν από τις πολύ πετυχημένες.
2: 3 εκατομμύρια.
0: Ναι, ήταν πολύ πετυχημένες.
1: Τόσα είχε δώσει.
0: 2,5 νομίζω.
2: Τρία εκατομμύρια, ένα Γενάρη, τελευταία μέρα του Ιανουαρίου. 3 εκατομμύρια είχε δώσει ο Αλαφούζος και τον είχε πάρει. Δεν τα έβγαλε τα λεφτά του Μαντσίνη στον Παναθηναϊκό.
3: Όχι, για τον Άρη ήταν τρομερό deal.
2: Ναι.
0: Ναι, όντως, για τον Άρη ήταν καλό deal.
1: Να πω μια κουβέντα μόνο χαιρετήματα σε ένα παλικάρι το οποίο μας είχε πει για ένα πρόβλημα υγείας που είχε η μητέρα, το ξεπέρασε όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε, για το ωραίο μήνυμα που μας στέλνεις και ευχόμαστε υγεία για σένα και τους δικούς σου και όλο τον κόσμο στο chat που στέλνει τα μηνύματά του. Συνέχισε, Αλέξη μου.
0: Τώρα, ο Άρης, ο οποίος έφερε στη Θεσσαλονίκη ένα πιτσιρικά, τον Διαλό Σανουσί, αν τον προφέρω καλά τώρα, 20 χρονών είναι από την εκτέλεφα του Στου. Έπαιζε στην Νόρτζελαντ, τον έφερε ο άνθρωπος που έφερε και τον Διαντή και τον Μαμαντού Νίγκ. Σε αυτή τη φιλοσοφία είναι δηλαδή ο πιτσιρικάς. Είναι από την φημισμένη ακαδημία, τη Right to Dream. Και την αναφέρω, δεν αναφέρω τυχαία. Είναι η ακαδημία από την οποία βγήκε, παιδιά, ο Ντιομαντέ. Είναι μια από τις καλύτερες ακαδημίες εκεί, στην Αφρική. Από εκεί βγήκε αυτό το παιδί. Είναι ένας κεντρικός μέσος. Μπορεί να παίξει και αριστερά στην επίθεση. Είναι 20 χρονών. Βέβαια, στην πρώτη ομάδα της Νόρτζελαντ δεν έπαιξε. Ήταν κυρίως η δεύτερη ομάδα, αλλά έκανε προπονήσεις και με την πρώτη. Ο μάνατζερ του Διατή είναι αυτός ο οποίος έβαλε τα στήθη του μπροστά και είπε ότι αυτό το παιδί αξίζει να επενδύσει ο Άρης. Είναι εδώ από χθες. Περνάει από εξετάσεις σήμερα και μπορεί και μέσα στη διάρκεια της ημέρας να υπογράψει. Τετραετές συμβόλαιο της συνεργασίας. Είναι στην ίδια λογική με Διατή και Μαμαντούνι. Είναι ένα στοιχηματάκι τώρα, μια επένδυση που δεν κοστίζει και ιδιαίτερα, αν σου βγει καλός και αν κρίνουμε και από τα πόσα λεφτά θα πάρει τελικά στο τέλος της ημέρας από τον Διατή ο Άρης, δεν είναι κακό το να βρίσκει τέτοιες περιπτώσεις από το εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Είναι μια τέτοια περίπτωση.
1: Η μεγάλη διάρκεια του συμβολίου μου κάνει λίγο εντύπωση και ίσως είναι και λίγο παραπάνω το στοίχημα. Μεγαλώνει λίγο το στοίχημα που λέμε.
2: Εντάξει, μου είναι μικρό.
1: Αλλά
2: είναι.
1: Εντάξει, ναι, οκ, 20.
2: Λογικό.
1: Αλφαρέλα αρνητικό γενικά για δανεισμό ή για την περίπτωση αυτή τη Καλαμάτα.
0: Εδώ έχει στραβώσει η Βασίλη φάση πάρα πολύ γενικά με τον Αλφαρέλα.
1: Ναι.
0: Από τα τέλη τη περασμένη σεζόν και με τον μάνατζερ του γενικά δεν τα πάει καλά του κλαμπ. Έχουν πολλά τζουτζουμπρούτζου που λέω εγώ οι δύο πλευρέ. Και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό. Δεν είναι. Ναι, είναι δύσκολη περίπτωση. Δηλαδή, του προτάθηκε να πάει στην Καλαμάτα και στην Καλαμάτα για να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή, εκεί θα πήγαινε και θα έπαιρνε κανένα βασικό. Γιατί καλό παίκτη τώρα, μην τον αδικούμε το παιδί. Εντάξει. Απλά στον Άρη για διάφορα δεν γκόλιστερ.
2: Ναι, αλλά μπορεί να πιστεύει στον εαυτό του, ρε φίλε, και να πει ότι με την προετοιμασία εγώ εδώ θα δείξω πράγματα και θα μείνω.
0: Όχι. Δεν νομίζω να τον θέλει ο Άρης, Βασίλη.
2: Okay.
0: Νομίζω ότι πρέπει να έχει ραγίσει το γυαλί αυτή την αισθησία που αυτά από τα συμπερασμένα αυτό καταλαβαίνουν. Δηλαδή, πλέον οι δύο

0: πλευρές δεν δείχνουν διάθεση να ρίξουν νερό στο κρασί τους και να συνεργαστούν. Μάλλον θα πρέπει να βρουν μια λύση. Γι' αυτό και του προτάθηκε ένας δανεισμός, τον οποίο τον απέρριψε γενικότερα. Και μένει να δούμε τώρα ποιος τρόπος μπορεί να βρεθεί. Έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο ο Αλφαρέλα. Με τον,
1: άλλα
0: τον
1: δύο, είπες.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να βρεθεί λύση εδώ, φίλε. Να επικοινωνήσει με τον παίκτη και να βρει άκρη. Γιατί εδώ δεν γίνεται.
0: Προσπαθεί ο Ρέγγες να το διευθετήσει. Δεν είναι εύκολο, παραλαμβάνω, γιατί και η πλευρά του ποδοσφαιριστή δεν δείχνει διάθεση. Εκεί είναι το
1: ναι,
0: πρόβλημα.
1: Το καταλάβαινε.
2: Αλέξ, ο ελεύθερος Λιβάγια θα τον απασχολούσε τον Άρη?
0: Δεν το έχω ακούσει, να σου πω την αλήθεια, Βασίλη.
2: Ούτε εγώ. Απλά επειδή είδα το πρωί, ρε παιδί μου, ότι η Χάιντουκ σκοπεύει να τον αφήσει ελεύθερο πλέον τον Λιβάγια μετά από όλα όσα έγιναν. Ναι. Και σκεφτόμουν σε ποια ελληνική ομάδα μπορεί να έρθει αυτή τη στιγμή ο Λιβάγια. Νομίζω στους τέσσερις πρώτους δεν βρίσκει χώρο. Και γιατί με κοιτάζεις έτσι, λες να βρίσκει? Τι έγινε, φίλε? Πέτυχα.
1: Γράψα από κάτω. Στην ΑΕΚ ο Λιβάγια.
3: Όχι, δεν υπάρχει ΑΕΚ. Δεν υπάρχει ΑΕΚ.
1: Τότε για ποιον λες?
3: Θα δούμε.
2: Πόσο χρόνο είναι ο Λιβάγια?
1: Πες τώρα, μπουμπούνα τώρα.
2: 32.
1: Για ποιον λες?
2: Εντάξει.
3: Έχει φίλους εδώ στην Αθήνα πολλούς που σπρώχνουν.
1: Άρα έξω και ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι, όχι για πολλούς.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εγώ το σκέφτηκα ότι ο ελεύθερος Λιβάγια είναι μια καλή επιλογή για ελληνικές ομάδες.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατί το έχω χάσει από ένα στιγμή και μετά. Είναι 32 τώρα.
3: Κάνει συμβόλαιο μέχρι το 27
1: ναι.
3: Και το πιθανότερο είναι να μείνει ένα χρόνο.
1: Είχε καλές χρονιές, γεμάτες ενώ χρονιές.
3: Είχε καλές χρονιές στη Χάιντουκ, αλλά και πήρε και πρωτάθλημα.
2: Ναι, ναι, είχε καλές χρονιές.
3: Αλλά είναι το μυαλό πάνω από το κεφάλι.
2: Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
3: Περάσαμε ο Μίλος Τσάμπιονς Λιγκ και πλακώθηκε με έναν ποδοσφαιριστή και χάσε τον Μίλος.
1: Μάλιστα. Οκ. Το βλέμμα το κρατάω αυτό.
3: Βασικά τώρα, ποιοι ψάχνουν μεσοεπιθετικούς να δούμε.
2: Και ο ΠΑΟΚ ψάχνει.
3: Ναι. Να δούμε. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός.
3: Όχι. Τον ψάχνει.
1: Θα μας πει για ακραίο τον λέμε τον Λιβάγια τώρα.
2: Όχι, όχι ακραίο.
1: Δεν τραβάει τα αριστερά, τίποτα ή δεξιά.
2: Ψευτοενιάρη.
1: Πίσω από τον φόρο.
2: Ψευτοενιάρη, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, Ολυμπιακός.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης ψάχνει ένα παίκτη για πίσω από τον φόρο. Απλά, παιδιά, τώρα δεν το έχω ακούσει. Στην αλήθεια.
2: Καλά, ούτε εγώ το έχω ακούσει. Απλά είπα ότι μένει ελεύθερος και ο ελεύθερος Λιβάγια στις ελληνικές ομάδες πάντα κάνει γκέλ. Αυτό λέω.
1: Ναι.
2: Και από τη στιγμή που είναι και 32, και δεν είναι ότι.
3: 35.
2: Ναι, αυτό. Αυτό.
1: Μάλιστα. Μια κουβέντα και για Σούντμπεργκ, αδερφέ μου, πες μου, και αν έχεις κάτι άλλο, ολοκληρώνεις.
0: Είναι πια στην τελική της ευθεία. Νομίζω ότι τα έχει βρει με την τουρκική ομάδα, την Gestepe. Ο καταρχάς ο ποδοσφαιριστής εκεί θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Είναι προπονητής του. Είναι προπονητής, ο παλιός του προπονητής του με τον Γκόρετς, στο Ήλο. Αυτός εισηγήθηκε την απόκτησή του. Ο Άρης τι έκανε? Είχε μια οψιόν αγοράσει υποχρεωτική από τον Γκόρετς, γιατί ήταν δανεικός πέρσι. Τον αγόρασε και θα τον πουλήσει, να τον παραχωρήσει στην τουρκική ομάδα. Ουσιαστικά ίσα βάρκα, ίσα νερά κατά κάποιο τρόπο. Άντε να πάρετε κάτι παραπάνω από τους Τούρκους για αυτή την προσθήκη. Η οποία όμως κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη, και με αυτό θα κλείσω, την απόκτηση ενός τουλάχιστον κεντρικού αμυντικού μέσα στην εβδομάδα. Γιατί πλην του Φαμπιάνου, ο Άρης δεν έχει κανέναν κεντρικό αμυντικό στο ρόστερ του. Άρα θα πρέπει οπωσδήποτε, εγώ θα πω μέσα στην εβδομάδα, να έχει κάνει 2-3 κινήσεις ο Άρης, και κυρίως να έχει καλύψει κάποια κενά στην άμυνα. Δηλαδή ένα αριστερό μπακ, ένα στόπερ και ένα τερματοφύλακα σε πρώτη φάση. Νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει ο Άρης. Και ίσως θα πρέπει αυτές τις κινήσεις να τις κλείσει στο επόμενο δεκαήμερο, γιατί σε όλες τις υπόλοιπες δεν καίγεται. Έχει παίκτες. Δηλαδή έχει και Ράτσιτς και Χόγκλα και Γένσεν και Γκαρέ και Καντεβέρε και Κουαμέ και Μωρόν και Δόνι. Διούδη. Έχει δηλαδή επιλογές ο Άρης στο ρόστερ του. Είναι απλά 2-3 θέσεις στις οποίες υπάρχουν τα μεγαλύτερα κενά αυτή τη στιγμή, και αυτά θα πρέπει να καλυφθούν, και νομίζω θα καλυφθούν αυτή την εβδομάδα. Αυτή την αίσθηση έχω από το ρεπορτάζ. Mm-hmm.
1: Κάτι άλλο που πιάνουν οι κεραίες εκεί βόρεια, υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε?
0: Για τον Ηρακλή να πω ότι έκλεισε τον Παραξιτέλη Βούρο για τα επόμενα 2 χρόνια για το κέντρο της άμυνάς του.
2: Κάνε καλές κινήσεις ο Ηρακλής, παιδιά. Mm-hmm. Ναι.
0: Καλό στόπερ. Καλό σοβαρό στόπερ. Σοβαρό στόπερ και πες και δεξιμπάκ ο Βούρος. Ο Ήλικο Πίνια, ο Ισπανός, ο κεντρικός αμυντικός, επίσης είναι συμφωνημένος σε όλα με τον Ηρακλή. Από την Ουέσκα τον παίρνει. Με τον Κουένκα είναι σε μια επαφή, αλλά ο μεγάλος στόχος, από ό,τι καταλαβαίνω, τις τελευταίες μέρες του Ηρακλή, πέρα από τον Ινσίνια που είναι εδώ και ένα μήνα, ο βασικός στόχος του ματσάρι, να τον πείσει δηλαδή να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Ίκερ Μπράβο, ο πιτσιρικάς της Ουντινέζε, τον οποίο το θέλει πάρα πολύ ο ματσάρι. Αυτός είναι παιδιά εξαιρετική περίπτωση. Θυμηθείτε το ότι αν έρθει αυτός θα μας απασχολήσει πολύ την επόμενη σεζόν στο πρωτάθλημα. Είναι νομίζω στη διακριτική ευχέρεια της Ουντινέζε. Ο Ηρακλής ό,τι ήταν να κάνει με τον παίκτη και την πλευρά του παίκτη δηλαδή το έχει κάνει. Είναι να αποφασίσει τώρα η Ουντινέζε.
3: Εντεσίλιο έχει ακουστεί.
0: Κάει και αυτός.
3: Κάει. Ακούστηκε, συζητήθηκε, αλλά κάει.
0: Κόπηκε αυτός.
1: Οκ. Άλεξ, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά.
3: Γεια σου, Άλεξ.
2: Πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δω Ηρακλή έχω του χρόνου.
3: Δίνει πάρα πολύ καλά συμβόλαια. Ναι. Και έχουν μπει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ποδοσφαιράνθρωποι. Δηλαδή είναι Μπασινάς, Στολτίδης. Είναι ο Αμανατίδης ο Γιάννης.
2: Ναι.
3: Και δίνει πολύ καλά συμβόλαια.
1: Αυτές είναι οι σημαντικότερες μεταγραφές του Ηρακλή που αναφέρεις.
3: Προφανώς.
1: Όπως χρειάστηκε να το κάνουν και άλλες ομάδες που ξεκίνησαν διαφορετικά και μετά λέμε, όπα, πάμε ορθολογικά τώρα.
2: Ναι.
1: Και Παναθηναϊκός βλέπεις και η ΑΕΚ στο ξεκίνημα στα πρώτα της κλπ.
2: Πολύ καλό, μου επιτρέπετε ένα πινελάκι.
1: Ναι, βέβαια. Για το τηλεφώνημα που έκανες τώρα, για λέγε.
2: Κοίτα, Παναθηναϊκός κοιτάει εδώ και καιρό και άλλες περιπτώσεις στα αριστερό μπακ, αν και ήταν η πρώτη επιλογή, όπως έχουμε πει ο Κρίστιανσεν. Ένα όνομα που θα μας απασχολήσει γιατί τον εξετάζει σοβαρά, δύσκολη περίπτωση πολύ, είναι στο Μουντιάλ τώρα. Και σε καλή ομάδα κιόλας, σε καλή εθνική.
3: Οπα.
2: Ο Ντάβιτ Μόλερ Βόλφε, ο Νορβηγός, που παίζει στην Γουλφς. 24χρονος, έχει ισχυρό συμβόλαιο με την Γουλφς. Δεν θέλει, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι γενικά ψάχνεται να φύγει. Όπως και οι περισσότεροι.
1: Τι θέση είναι αυτός, είπαμε.
2: Αριστερό μπακ. Είχε παίξει βασικό στα δύο πρώτα παιχνίδια της Νορβηγίας με το Ιράκ.
3: Παίζανε βασική.
2: Με το Ιράκ, ναι, κανονική. Και τη Σενεγάλη και τον είχε αφήσει στον πάγκο στο παιχνίδι με τους Γάλλους στο τέλος.
1: Κοντά έπεσα, ιδέες. Γουλφς λέει αυτός, Βόλφσμπουργκ είπα εγώ. Λίκη και οι δύο.
2: Λίκη παντού.
1: Σωστά.
2: Ιλτεξ Λίκη.
1: Και Δανό είπα εγώ, Νορβηγό.
3: Κάνε λίγο.
2: Σκανδιναβό. Τον Λίκο θα κάνω τώρα.
3: Κάνε το λίγο.
2: Το Λίκο.
3: Έχει κάνει τα πάντα. Ο Λίκο σε πείραξε. Το Λίκο λέει θα κάνω.
1: Λοιπόν, εντάξει.
2: Μπορεί 24χρονο. Δεν λέμε ότι πάρε τον Παρί. Είναι μια περίπτωση πάντως που είναι δύσκολη.
1: Απασχολεί.
2: Αλλά τους απασχολεί γιατί θα μπορούσαν, γιατί και το παιδί θέλει να φύγει από εκεί με έναν δανεισμό μοψιών όπως το ψάχνανε και στον άλλο. Βέβαια δεν έχει ιατρικό. Το παιδί είναι Μουντιάλ. Κανονικά δεν είχε προβλήματα ιατρικά. Και σαφώς το θέλει και άλλες ομάδες. Το θέλει Μπεσίκτας για παράδειγμα. Εγώ λέω να το κρατήσουμε το όνομα γιατί είναι στις περιπτώσεις που παίζουν.
3: Άρα πάει για βασικό αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός.
2: Βασικό. Ένα καλό παιχνίδι.
3: Εντάξει, αν πάρει τώρα το βασικό αριστερό μπακ στην Νορβηγία, α πούμε στο Μουντιάλ.
2: Εντάξει, εξαρτάται.
1: Εγώ θα έλεγα
2: αν ο Κρίστιανσεν υγιής, είναι ο βασικός μπακ της Εθνικής Δανίας.
3: Κρίστιανσεν.
2: Τι είπα εγώ.
3: Κρίστιανσεν. Του Ολυμπιακού τον παλιό.
2: Ολυμπιακού
3: τον
2: Σεντερφόρ.
3: Φόρδεν ήταν ο Κρίστιανσεν.
2: Σεντερφόρ.
3: Πολύ παιχτάρα.
2: Κρίστιανσεν.
1: Θέλω να πω το εξής. Το κουβεντιάζαμε και με τον Βασίλη. Αυτό που δεν πάει Παναθηναϊκός είναι για ξεκάθαρο δεύτερο. Πάει για έναν καλό παίκτη αριστερά και παλέψτε. Κυριακόπουλε και όποιος είσαι.
2: Ναι, παιδιά, γιατί ο Γιώργος είσαι σε πολύ καλή κατάσταση.
3: Ναι, εντύπωση για τον Κυριακόπουλε.
2: Από τους λίγους διασωθέντες πέρυσι στη σεζόν ήταν. Εντάξει, φιλέ, πολλά μάτς είναι.
3: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: μονομαχία.
1: Βερβελές.
2: Και αν ο Κρίστιανσεν, ξαναλέω, ο Κρίστιανσεν. Κρίστιανσεν.
1: Θα το πει κάποια στιγμή.
2: Ήταν 100% OK. Είναι ο βασικός μπακ, ήταν στη Δανία 18 ματσερί. Άρα το ίδιο κυβικά είναι. Ίδια κυβικά μιλάμε τώρα.
1: Διονύση, επιβεβαίωσε το πείδημα.
2: Πού είσαι, ρε μαγκά.
0: Τι επιβεβαίωσω.
1: Εκεί που σε βρήκα χθες. Έχει γίνει μπιφ. Ο άλλος πετάγεται και λέει το πείδημα της Γριάς. Δεν είναι αυτό το μέρος. Είναι στον Άδωνο.
2: Φίλε, την παραλία.
1: Εμείς λέμε για το χωριό κοντά στην Καλαμάτα. Σωστά.
3: Περίμενε. Ακούει 5.000 κόσμος. Διονύση, επιβεβαίωσε το πείδημα.
0: Ναι, και είπα. Και είπα μέσα μου δεν ένιωσα κάτι περίεργο.
3: Καλά άκουσα.
1: Λοιπόν, ωραία. Άρα ισχύει έτσι, ωραία. Εντάξει, πες το στον κόσμο να μιλεί.
0: Θες πείδημα σήμερα μικρή μαντινία.
1: Εκεί είσαι.
0: Πώς περνάς την Καλαμάτα, ναι. Πρέπει να ευχαριστήσω και τα παιδιά στο Λιθάρι. Εδώ με έχουν, μόλις είπα θα βγω αθλέτικο κτλ.
1: Ναι.
0: Wi-Fi, όλα να με βοηθήσουν, κάμερες να στήσουν. Δηλαδή δεν έχω λόγια.
1: Νερά,
0: καφέδες, τα πάντα.
1: Ο Βερβελές είσαι. Δυνατός. Λοιπόν, επίτρεψέ μου να δείξω κάτι. Το είχα φέρει, δεν το ξέχναγα, ρε Μπίλ. Δεν μου πες και εσύ τίποτα εδώ πέρα.
2: Ρε φίλε, ήθελα να σε ρωτήσω τι είναι αυτό.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό.
2: Τρώγεται.
1: Ας σου δείξω τώρα, περίμενε. Λοιπόν, κοίτα εδώ. 1988.
3: Σαραβάκος.
1: Σαραβάκος απ' έξω. Θέλω να σας πω μερικούς παίκτες. Και το chat εδώ, όποιος νομίζει τους ξέρει, ένα που κοίταζε. Θυμάσαι Ράικο, Γιάν Γιαννίν.
3: Ναι, όφι, ναι. Άικ.
4: Στην Παναδιακό στην Ακαδημία.
1: Διαβάζω για Έκτορα, έτσι. Ναι. Καλά, Βασιλόπουλο, Καραγκιοζόπουλο, Τζίμι Πατίκα, Ένρικ Νίλσεν. Δυνατό. Σαββίδη, Πεπέ, Μανολά, Χατζή. Πάμε πιο κάτω.
3: Ποια χρονιά σεζόν είναι αυτό,
1: 1988. Τη χρονιά που το πήρε η ΑΕΛ.
3: Μα το πήρε, έτσι. Με τα λάθη που κυγάνε στου δρόμου.
1: Σωστά. Θέλετε να διαβάσουμε για Άρη, τον προπονητή ο Γιάννη Χατζηνικολάου, ο Μπαλή, ο Ντίνο Κουί, φυσικά. Τζιφόπουλος. Φυρός. Εδώ όχι, δεν είναι στην ενδεκάδα. Το έχω συμπληρώσει σχεδόν, να ξέρεις.
4: Τι λες ρε φίλε,
1: ναι.
4: Τα βρήκες.
1: Βέρεια εδώ, καλά εντάξει, ο Μαδάρα και τότε η Βέρεια. Με Ανδρέα Καλτσά. Με τον Νίκο δεν ξέρω τι σχέση έχει. Με τον Νίκο, δεν τον χωρίζει ο Νικόλα. Το 58 γεννημένος αυτός. Και πάω παρακάτω. Σου διαβάσω. Ναι. Μάκη Αγγελίνα.
4: Έλα ρε.
3: Βοηθός Δόνη,
1: Ναι, σωστά. Μάκη Αγγελίνα. Καλά, δεν μοιάζει καθόλου τώρα με το τώρα. Πάω πιο κάτω, εθνικό.
4: Ρε φίλε, τι θησαυρό έχεις βρει.
3: Εθνικό 88.
1: Το βρήκα σπίτι, φίλε, στην Τρίπολη.
3: 88 εθνικός έχει τον Μπατίστα.
1: Ντανιέλ Μπατίστα, βεβαίως. Έχω Αντωνόπουλο το φιλαράκι μου που είναι στον Ναύπλιο τώρα και μας βλέπει και το χαιρετάω. Μασέγκο Ιλούγκα.
3: Ο Ιλούγκα.
1: Το θυμάσαι.
4: Ναι,
3: σωστό,
4: ρε.
3: Σωστό.
1: Κατσικογιάννης, Κωτίδης, Καμπόλης, Γεωργάρας, Δοξάκης, τέρμα. Θυμάσαι.
3: Ο Καμπόλης ή τερματοφυλακάς.
1: Όχι. Όχι.
3: Έχει θερμοφύλακα, Καμπούλη.
1: Ο Δοξάκης ήταν το φύλακα, είναι εκεί. Ηρακλής ο Μαδάρα, Χατζηπαναγής, Κοφίδης, Αναστασιάδης, Βέλιος. Θυμάσαι, Ζούντμπι. Ζούντμπι.
3: Αυτός που τους πέρασε όλους ο Χατζηπαναγής και του την έδωσε πάνω στη γραμμή και το χάσε με τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτός.
3: Το θυμάσαι.
1: Βακαλόπουλος, Ζήφκας κλπ. Και πάω λίγο μετά. Η Λαρισάρα, η ΑΕΛ. Άκου τώρα. Καλά, εντάξει, εννοείται.
3: Βουτυρίτσας,
1: Αλεξούλης. Βουτυρίτσας, Ζιώγας, Καραπιάλης, Βαλαόρας, Γκαλίτσιος, Μιτσιμπόνας, ο Μακαρίτης.
3: Ο Ρουμάνος.
1: Κολομητρούσης, Μιχαήλ, Αγορογιάννης.
4: Ο Μαδάρα.
3: Δεν είχε ένα Ρουμάνο.
1: Είχε τέτοιο, αλλά δεν είναι εδώ σε αυτή την δεκάδα που έχουν βάλει.
3: Α, είναι δεκαδά.
1: Ναι, Λεβαδιακό μετά και Λεμονή μέσα.
3: Τσάνας, είναι.
1: Με Τσάνα, βεβαίως. Με Χόρχε Μπάριος, εννοείται. Βονόρτα, Καζοβασίλη, το φίλο μας.
3: Βονόρτα, σιγή,
1: Ναι, ναι, ναι. Και πάω λίγο Ολυμπιακό και τα αφήνω λίγο στην άκρη μετά και Παναθηναϊκό θα πάω λίγο. Δώσε μου λίγο χρόνο. Πλίτσης, Αποστολάκης, Τσιαντάκης, Φούνες. Χατζίδης, Αγκύρε, Μητρόπουλος, Μπανιώτης, στο πιο δύσκολο χαρτάκι, όποιος θυμάται, να το βρεις. Χάρης Μπανιώτης, αδιανόητα δύσκολο, γελάς Βερβελέ. Πέτρος Ξανθόπουλος, Ανδρέας Μπονόβας, ο φίλος σου. Και πάω πιο κάτω.
4: Εδώ είναι η χρονιά του Κυπέλλου, το τελικό του Φούνη.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Όφι, ο Μαδάρα, με Χωσάδα τέρμα.
3: Χωσάδας.
4: Χωσάδας,
1: ναι. Σαμαράς ο μπαμπάς, εδώ. Γρηγόρης Παπαβασιλείου, τον έχεις δει. Γρηγόρης Παπαβασιλείου.
4: Είναι...
1: Στο Παναθηναϊκό 200 χρόνια σε διάφορες θέσεις.
3: Νιόπλιας φυσικάς είναι.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Νιόπλιας βεβαίως, εδώ είναι.
3: Ωραία.
1: Μελέτης Περσίας, ο Ίσης, ο Τσινός, ο Τσίμπος κλπ.
3: Ο άλλος κλπ. Ο Χιλιανός.
1: Ο Βέραλες.
3: Ο Βέρα.
1: Ναι. Δεν ήταν εδώ.
3: Δεν
1: έχει εδώ Βέρα. Όχι. Έλα.
4: Όρθιος.
1: Και πάω μία ακόμα με Παναθηναϊκό, λέω και αφήνω.
3: Παναθηναϊκός.
1: Τέρμα Μίνου.
3: Μαυρίδης Κουρμπανάς.
1: Μαυρίδης, ναι. Χατζιαθανασίου, ναι. Καλιτζάκης, ναι. Χρήστος Δημόπουλος.
4: Καλιτζάκης,
1: ναι.
4: Το 88.
1: Ναι.
4: Ναι. Το Γεωργακόπουλο.
1: Χρήστος Δημόπουλος, ο Φωνιάς.
4: Ο Φωνιάς.
1: Βαγγελάρας, ναι. Βλάχος, χαιρετίσματα. Φιλιά πολλά.
3: Μύκονος.
1: Στο νησί των Ανέμων. Λίσαυρος Γεωργαμλής, Κώστας Αντωνίου. Δημήτρης Σαραβάκος, respect, Θεός, ο αγαπημένος μου. Είναι και στο εξώφυλλο, εδώ. Νίκος Βαμβακούλας κλπ. Κλπ. Παιδιά, δεν συνεχίζω. Μιλάμε για αδιανόητες παιχτούρες. Η Παναχαϊκή.
4: Τρομερό.
1: Παναχαϊκή πρωτεθνική.
4: Τρομερό. Δώστε μου όσο μιλάς με τον Βερβελά.
1: Τσεκάρετε. Πάρτο. Δέστο. Θα ψαχτούμε μετά.
5: Αν μετά από αυτό το intro που έχει κάνει δεν πάρουμε του χρόνου χορηγικά όλες τις κάρτες, είμαστε απαράδεκτοι.
1: Ναι, ρε, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
5: Γιατί... Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, ούτε κατσαφάδουμε κρέμες, ούτε με τέτοια παρουσίαση δεν έχει ξαναγίνει.
1: Θυμάσαι πόσα χρόνια πίσω είναι αυτό.
5: Θα έχουν παρεξηγήσει τώρα με τα βιβλία.
1: Διονύση, 38 χρόνια πίσω, φιλέ.
4: Τίποτα, ρε.
1: Πίστευτε. Και τότε δεν ήμασταν φιλόροι του στυλ ότι να στείλουμε. Ποιους συμπληρώσαμε αυτούς, ποιους στείχαμε αυτούς. Μάλιστα, ας στείλουμε ένα mail να μας στείλουν τα υπόλοιπα χαρτάκια να τα πληρώσουμε. Όχι.
3: Τότε ο μπαμπάς του Νίκου Καλτσά είναι ο θρύλος της Βέρειας.
1: Μπαμπάς του Νίκου είναι αυτό.
4: Ανδρέας Καλτσάς.
1: Ωραία, οκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που μας το στείλει.
5: Αν θυμάσαι αρχικά,
1: ναι.
5: Στο σχολείο παίζαμε ένα παιχνίδι, δεν ξέρω τουλάχιστον εμείς.
4: Πλακωτό και σέβαλα.
5: Μπράβο. Και παίρναμε το άλλο το χαρτάκι, ναι, να μην τα αλλάζαμε με τα...
4: Το πλακωτό και το σέβαλα. Παίζαμε 50-50, 30-30. Αυτοκρατορίες έχουν φτιάξει έτσι.
3: Αυτοκρατορίες.
4: Φίλε ο Αλεξανδρής, είναι παιδάκι. Με δύο πακέτα 12 χαρτάκια.
1: Ο Αλεξανδρής.
4: Είχα φτάσει κάποτε 360 χαρτάκια, φίλε. Με δύο πακέτα μόνο.
1: Και Διονύση, Θυμάσαι, παίζαμε χαρτάκια τότε, κερδίζαμε. Χρήματα πολλά δεν είχες για να πάρεις τώρα ατελείωτες. Τις τύχες λέγαμε τότε. Τις τύχες λέγαμε τότε.
2: Φίλε, νομίζω όλοι ασχολιόμασταν με τα χαρτάκια και με το. Δεν ξέρω, πρέπει να παίξαμε όλοι. Γίνε πρόεδρος του Εθνοσπορ.
1: Ναι.
2: Το γίνε πρόεδρος.
1: Καλά, σίγουρα.
2: Γουλής.
1: Σίγουρα.
2: Το γίνε πρόεδρος.
1: Θρυλικό κι αυτό.
4: Πάντα υποστηρίζαμε.
3: Μετά κάποιοι σαν εμάς γίνανε πρόεδροι και πήγανε κατά διαόλου οι ομάδες.
1: Λοιπόν, οκ, okay, αυτό την πινελιά θέλω να βάλω. Πάμε στο Διονύση Βερβελέ. Αφού ζητήσω κάποια like τώρα, είμαστε στα 1000 περίπου. Με 5000 μέσα.
3: Τώρα που μπαίνει ο Βερβελές, έχουμε αύριο Super League. Εκλογές.
1: 6 ώρα.
2: Ποιοι θα κατέβουν?
1: Εμείς θα έχουμε δουλειά πάντως.
3: Κατεβαίνει ο πρόεδρος.
4: Δεν ξέρω.
2: Μπα, δεν νομίζω.
3: Ο δικός πρόεδρος
4: είναι... Να εκτεθεί, αν δεν είναι τα παιδιά να βγαίνουν, δεν νομίζω να
5: επιβεβαίωση για κάτι. Μια γενική φημολογία. Ο το σχέδιο θα ξαναβάλει.
4: Ο Μπέος που έλεγε θα βάλει.
3: Εμάς όχι. Κλειδωμένο.
5: Επίσης το έχει αφήσει ανοιχτό. Ότι θα κατέβει. Προς το να κατεβαίνει, το βλέπω τον Μπέο.
4: Ναι.
5: Βέβαια και άλλη φορά είχε πάει να κάνει, νομίζω έκανε πίσω. Δεν θυμάμαι τι
3: να, να κατέβει και Μπέος και Μαρινάκης ή μόνο τον Μπέος.
5: Αυτό λέω. Και Μπέος ή Μαρινάκης, γιατί όχι.
3: Δύσκολα.
4: Δύσκολο.
3: Θα κάνει πίσω ο Μπέος.
4: Άμα κατέβει ο Μαρινάκης, ο Μπέος δεν θα κατέβει.
5: Να δούμε.
1: Ναι,
5: είναι
1: για
5: μια εβδομάδα περίεργη γενικά.
1: Για να κατέβει πρέπει να έχει γύσω, θα τον ψηφίσουν, θα βγει.
4: Μα τι είναι,
1: ποιος?
4: Δεν είναι και εύκολο Μπέος. Τώρα ο Μπέος
3: θα κατέβει να ήταν μόνος του.
4: Ναι.
1: Αν ήταν μόνος του, ναι.
4: Με Μαρινάκι μέσα δεν πάει να μπει ο Μπέος τώρα, γιατί είναι ούτως ή άλλως ο Ακίτα ψήφιζε κι αυτός.
2: Σου λείπει χαρτάκι από την Παναχαϊκή.
4: Ναι, αυτό είδαμε. Ποιος
1: είναι?
4: Ποιος λείπει από την Παναχαϊκή, ρε φίλε?
2: Ο Βασίλης Χαρδαλιάς.
1: Χαρδαλιάς.
4: Ο Χαρδαλιάς λείπει.
1: Ναι. Όχι ο Περιφερειάρχης.
4: Ο Χάρντι.
2: Είχε παίξει και Εθνική Ελπίδων και έχει αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό.
5: Παναχαϊκή τι έχει μέσα, για πες Ανδριόπουλο και τέτοια.
1: Πες το.
2: Δεσίλας, Παναγιωτίδης, Παπαγιανόπουλος, ναι. Ζερδεβάς, Κίζας, Κουρμπανάς, Γιώτης, Βόσδου, Βουγιαντίνοβιτς, Ζήκος και Χαρδαλιάς. Πρέπει να βρεθεί το αυτοκόλλητο του Χαρδαλιά. Να βοηθήσουμε όλοι το φίλο τον Πακόπουλο.
4: Ναι, να το συμπληρώσει το άλμπουμ.
1: Τώρα, μετά από 40 χρόνια.
2: Μετά από 40 χρόνια, φίλε.
4: Γιατί
2: το κυνήγι του χαμένου αυτοκόλλητου.
5: Να το τυπώσουμε μόνοι μας.
4: Ποιο νούμερο είναι, ποιο νούμερο είναι.
3: Να πάμε να βγάλουμε φωτογραφία.
2: 158.
3: Το 158. Να πάμε να βγάλουμε φωτογραφία.
1: Λείπει άλλο.
2: Θα ψάξω σε λίγο, θα ψάξω γιατί τα κοιτάζω όλα. Συνεχίστε στην κουβέντα σας. Εγώ χαζεύω εδώ.
1: Σα ακούω εδώ. Πανιώνιο για διάβαση εκεί κάτω.
2: Και όφιο Μαδάρα, φίλε. Όφιο Μαδάρα.
1: Νόνι Λίμα.
2: Νόνι Λίμα, Θωμάς Μαύρος, φίλε.
4: Νόνι Λίμα πανηγύριζε.
2: Άστο τώρα, δεν υπήρχε. Δεν γλίτωσε από πουθενά.
3: Το τέρμα ποιο είναι του Πανιωνίου.
2: Μανίκα. Αντώνη Μανίκα.
4: Καλαμπανίκα.
1: Τρομερό. Από σπόρι έχει και τέτοια. Διονύση, πάμε λίγο στα του Ολυμπιακού, να εκμεταλλευτώ λίγο τον χρόνο που σε έχω στην παρέα μας. Πρώτα απ' όλα, η άφιξη Κάρμο, εντάξει, δεν είναι είδηση, αλλά είναι στα δικά μου μάτια πολύ σημαντική προσθήκη. Είτε γίνει τώρα κάτι με αποχώρηση ενός παίκτη με μια μεγάλη πρόταση, αναφέρομαι στον Πυρόλα, είτε υπάρξει μια τριάδα τουλάχιστον, μέχρι να έρθει και ο τέταρτος, που θα είναι πολύ πιο αξιόπιστα από ό,τι πέρσι. Πέρσι κοίταζε στον πάγκο και βλέπεις Γιανκόν.
5: Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και νομίζω ότι εντάξει, δεν θέλω να το πάρουμε πάνω μας, αλλά γενικά στην εκπομπή νομίζω το θέμα του Κάρμο το παίξαμε καλά στον κόσμο του Ολυμπιακού. Δηλαδή την όλη στάση και το τι θα μπορούσε να αλλάξει όλο αυτό που είχε συμβεί. Δηλαδή το γκρίζο σύννεφο που είχε υπάρξει μεταξύ της περσινής του επιλογής. Εγώ έχω πει δεν τον αδικό για την περσινή του επιλογή. Το παιδί αυτό θέλησε να δοκιμάσει την τύχη του στην Πριμέρα Διβιζιόν. Η χρονιά στην Οβιέδο δεν ήταν καλή και θεωρώ προς τιμήν του το γεγονός ότι έρχεται να πιάσει δουλειά από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού και ότι δεν προσπαθεί να παίξει εκ νέου με τον Ολυμπιακό, δηλαδή ένα χρόνο να ζητήσει ένα μήνα και να αποφασίσει, ξέρω εγώ, τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου για το τι θα κάνει και πού μπορεί να συνεχίσει την καριέρα του. Εγώ αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί ο Ολυμπιακός βάζει ένα παίχτη κλάσης στο ρόστερ του και δίνει και την άνεση, δεν υπάρχει κάτι για την ώρα, αλλά νομίζω ότι δίνει την άνεση στην ομάδα, αν έρθει κάποια πρόταση για τον Πυρόλα, να την ψάξει τελείως διαφορετικά στη συνέχεια. Είναι διαφορετικό δηλαδή να σου έρθει πρόταση για τον Πυρόλα όταν δεν έχει πάρει τον Κάρμο και διαφορετικά να εμφανιστεί μια ομάδα τον Αύγουστο και να σου πει δίνω 15-20 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, 16-14, όσα θέλει ο καθένας για τον Πυρόλα. Νομίζω ότι αλλιώς μπορεί να ζητήσει ο Ολυμπιακός εκεί. Ναι. Το λέω γιατί εγώ πάντα το έλεγα και πέρυσι που δεν ήταν, στα δικά μου μάτια ο Κάρμο είναι καλύτερος από τον Πυρόλα. Θεωρώ ότι είναι ένα επίπεδο πάνω. Είναι και λογικό βέβαια, είναι και πιο μεγάλο ηλικιακά. Έχει περισσότερες παραστάσεις. Και επίσης θα το λέω και το ξαναλέω: όλοι θα θυμούνται τον γκολ του Ελκαμπή στο 116, αλλά εγώ γίνω το τάκλιν του Κάρμο στην Πάρα.
2: Ήθελα να σου το πω αυτό.
5: Η Φιωρεντίνα.
2: Είναι πώς, αν το 50% του conference είναι LKB, το άλλο 50% είναι αυτή η προβολή του Κάρμο στο 1-0.
1: Για το τελικό λες, ε.
2: Ναι. Μα πάει μέσα η μπάλα. Δηλαδή πέφτει, κάνει κίνηση και ο Τζολάκης, αλλά το πιθανότερο είναι ότι η μπάλα θα καταλήξει μέσα. Μπορεί να πάει κάτω από τα πόδια του Τζολάκη. Είναι πολύ κοντά, μπράβο. Όπου πέφτει άλλος αμυντικός πρώτα πάνω και περνάει μπάλα από τον πρώτο. Ποιος είναι ο Ρέτσος, είναι ο πρώτος.
5: Και κόβει τέτοιο, και κόβει με
2: και
5: την
2: κόβει
5: μπάλα.
2: Ο Κάρμο.
5: Νομίζω τον μπακ ήταν.
2: Τον μπακ πρέπει να είναι.
1: Νιώθω συγκίνηση, ένας φίλος, εδώ τώρα μόλις.
2: Το βρήκε.
1: Μου στείλε το χαρδαλιά.
2: Για να δω.
4: Έλα ρε.
2: Πρέπει να έρθει εδώ.
4: Σε παρακαλώ, φίλε, εδώ.
2: Πληρώνουμε.
4: Όλοι. Βάζουμε τα έξοδα, όλα να έρθει.
1: Βεβαίως το έχει σε χαρτάκι το χαρδαλιά, όχι τέτοιο αυτοκόλλητο, το έχει σε χαρτάκι άλλου είδους.
2: Δεν πειράζει, αλλά θα το κολλήσουμε.
1: Το κολλάω, εδώ. Δεν νοιάζει. Ωραία. Ευχαριστώ, φίλε.
4: Έρχεσαι.
1: Λέγε, Διονύση.
4: Λέγε, φίλε, τώρα.
5: Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη σπουδαία κίνηση για τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνω το γεγονός ότι κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού μπορεί να είχαν αδειάσει από την περσινή του απόφαση, αλλά ξαναλέω ότι τα πράγματα μπήκαν στη σωστή βάση και για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι αρχίζει από το μηδέν αυτή η νέα σχέση μεταξύ Ολυμπιακού και Κάρμου και Μεντιλίμπαρ. Όπως είχαμε επισημάνει, ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει, παιδί μου, να φαίνεται ότι έχει μονές αγωνιστικού στυλ, ξέρεις, πολλές φορές τα κριτήρια του πώς θα επιλέξει έναν ποδοσφαιριστή, πώς θα τον βάλει στην εντεκάδα. Αλλά όταν είναι να λυθεί ένα ζήτημα, είτε αφορά τον Ποντένσε, για παράδειγμα, που είχε πάει στην Αλ-Σαμπάμπ, είτε τώρα τον Κάρμο, μέσα σε πολύ λίγα λεπτά ουσιαστικά μπαίνει ένα τέλος στο οποιοδήποτε σύννεφο μπορεί να υπήρχε και πλέον μπορεί να δουλέψει, νομίζω, με μια άμυνα η οποία με το καλημέρα είναι αναβαθμισμένη σε σχέση με την περσινή. Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην φάνηκε ότι πλήρωσε τη χρονιά από την άμυνά του, αλλά περισσότερο από την μη αποτελεσματικότητά του σε κάποια παιχνίδια. Αλλά εκτιμώ ότι και στην όλη διαχείριση η παρουσία του Κάρμου θα λύσει πολύ τα χέρια του Μεντιλίμπαρ.
1: Προετοιμασία ξεκίνησε. Οι επόμενες κινήσεις, γιατί είναι και ο Πόποβιτς που έγινε μαζί με τον Κάρμο τώρα, ο δεύτερος τροματοφύλακας ουσιαστικά.
5: Τον Πόποβιτς, κρατήστε λίγο. Ο Πόποβιτς μεταγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί, να πούμε. Έτσι υπάρχει μια εκκρεμότητα. Θα δούμε αν είναι σημαντική. Δεν πιστεύω ότι θα είναι σημαντική. Νομίζω είναι κάτι που ξεπερνιέται.
1: Okay.
5: Εντάξει, απλά το σημειώνουμε για την ώρα. Γιατί ρωτάει και ο κόσμος γιατί δεν έχει ανακοινωθεί. Δεν ξέρω αν είναι ένα τυπικό γραφειοκρατικό θέμα, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο περιμένουμε, γιατί το λέω, γιατί ο Πόποβιτς είχε έρθει πριν τον Κάρμο. Δηλαδή θα φανεί και από το. Ξέρεις, επειδή η ομάδα φεύγει την Παρασκευή για την προετοιμασία, το πώς θα διαμορφωθεί το όλο πάζλ και των παιχνών που θα φύγουν για την Ολλανδία.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Okay. Σε κάθε περίπτωση, επόμενες κινήσεις ποιες μπορεί να είναι για τον Ολυμπιακό? Ποιες είναι προτεραιότητα, ρε φίλε, αυτό εννοώ.
5: Προτεραιότητα του Ολυμπιακού είναι να τελειώσουμε το Ρόκα, τον έναν από τους εξτρέμ. Υπάρχει αίσθηση ότι πηγαίνει πολύ καλά αυτή η μεταγραφή και ότι ίσως μέχρι την Παρασκευή να έχει ολοκληρωθεί για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι η ομάδα είναι κοντά στο χρονοδιάγραμμα αυτό που είπαμε κλείνοντας την Παρασκευή, ότι θέλει να βάλει τις βάσεις για να φέρει τουλάχιστον τρεις παίχτες μέχρι την άλλη Παρασκευή και μαζί και με τον Στάνιτς, που είναι ο παίκτης από τη Λιντογκόρετς, για τον οποίο από το εξωτερικό μεταφέρουν ότι υπάρχει αρχική συμφωνία, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί, όπως γνωρίζω, ακόμη όλα τα έγγραφα, δηλαδή η συμφωνία. Υπάρχει μια μικρή διαφορά ακριβώς στον τρόπο καταβολής των χρημάτων σε σχέση με τους Βούλγαρους, τη Λιντογκόρετς, αλλά εδώ που έχει φτάσει η ιστορία, το Ολυμπιακός θέλει να την τελειώσει και επειδή είναι να φύγει την Παρασκευή, νομίζω το ιδανικότερο σενάριο είναι να καταφέρει να τις ολοκληρώσει αυτές τις δύο κινήσεις, για να μπορεί και ο Μεντιλίμπαρ να πάει με αρκετά νέα πρόσωπα πλέον και να συζητήσει και να δουλέψει με τους παίκτες στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Θα διαρκέσει 8 μέρες, θα πάνε μέχρι τις 11 Ιουλίου, θα γυρίσουν πίσω για 3 μέρες, θα ξαναφύγουν στις 15 για να μείνουν στις 25 εκεί και να δώσουν και τα φιλικά παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι καλό το διάστημα και βλέπω και εισπράττω εδώ και από τον κόσμο πλέον ότι, ξέρεις, στο κάλλιο αργά παρά ποτέ, ίσως η αρχική αγωνία που υπάρχει, δηλαδή. Έχει σημασία να κλειδώνεις τις περιπτώσεις που θες, τους παίκτες που έχεις εστιάσει. Ο Ολυμπιακός δείχνει έστω και με ένα βαθμό, δεν το πω καθυστέρηση, εγώ το βάλω περισσότερο βαθμό δυσκολία σε κάποιες διαπραγματεύσεις, να μπορέσει να φέρει τα πράγματα εκεί που πρέπει για να είναι και ο Μεντιλίμπαρ όπως θέλει, τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Αφήνω πάντα στην άκρη. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κλειδώσει εκεί με τους χαφ. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα ψάξει να πάρει πρωτοκλασσά το χαφ, στυλ Άμραμπατ, αν μπορούσε να είναι και Άμραμπατ ακόμη καλύτερα. Γενικά θα κινηθεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο στους χαφ και μένει να δούμε τι θα γίνει με τους εξτρέμ, γιατί δεν θεωρώ ότι θα είναι μόνο ο Ρόκα ο εξτρέμ που θα έρθει στον Ολυμπιακό. Δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είτε στο τέλος μπορεί να κρατήσει τον Ποντένς, ο οποίος η αλήθεια το ψάχνει πολύ από μόνος του. Έχει πει στους ανθρώπους του Ολυμπιακού ότι εγώ μπορώ να τη βρω την άκρη, μη με καίτε, μην το αφήνετε έτσι. Δηλαδή δείχνει πιο ζεστό σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά ο Ολυμπιακός εκεί νομίζω ότι αν του προκύψει μια εξαιρετική πρόταση ενός ποδοσφαιριστή που θα φαίνεται με το καλημέρα ότι μπορεί να κάνει διαφορά και ότι δεν θα χρειαστεί να παλεύει ένα μήνα για να τον πάρει, νομίζω ότι δεν θα πει όχι σε μια τέτοια περίπτωση. Αλλά όπως και να έχει, το βασικό ήταν να γίνει αρχή, να καλυφθούν κάποιες θέσεις, να μπορεί να κλειδώσει η ομάδα, να έχει δηλαδή δεξιμπακ, να έχει αριστερό μπακ, να έχει τα στόπερ στην προετοιμασία, να έχει χαφ, δεν έχει φύγει κανείς, δηλαδή έσε Μουζακίτης, Ντάνη Καρθία, ανανέωση είναι εδώ, και από εκεί πέρα να δίνεται μια εντύπωση ότι θα πάει να κάνει τις πινελιές του και αφήνοντας εκτός από τον εξτρέμ και τον χαφ την κίνηση, νομίζω ότι εκεί που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τι θα γίνει με την επίθεση του Ολυμπιακού. Το έχουμε αναλύσει και το προηγούμενο διάστημα με τον Ελκαμπή στο Μουντιάλ, τον Ταρέμι να επιστρέφει από το Μουντιάλ σε ένα περίεργο φεγγάρι και να δούμε και με τις εξελίξεις. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο Ταρέμι θα φέρει πρόταση στον Ολυμπιακό και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορεί να συμβεί με τους υπόλοιπους. Γιατί από όσο γνωρίζω, δεν θα πάει στην προετοιμασία ούτε ο Μπετανκόρ ούτε ο Καμπελά για παράδειγμα. Παίκτες που είναι δανεικοί. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασιστεί για το Μαρτούρα μέχρι την Παρασκευή. Έχει ζητήσει και αυτός μια έξτρα άδεια, όπως και ο Γιάρεμτσου, για τον οποίο Γιάρεμτσου πάντως ο Μεντιλίμπαρ επιμένει ότι να πάει στην προετοιμασία. Εντάξει, δεν μπορεί να μην κάνει και κάτι Γιάρεμτσου, γιατί δεν υπάρχει συμφωνία με τη Λιόν. Του έχει δοθεί μια πρώτη άδεια, αλλά από εκεί πέρα θα είναι υποχρεωμένος βάσει συμβολέου την Παρασκευή να μπει στο αεροπλάνο για να ταξιδέψουν την υπόλοιπη ομάδα στο εξωτερικό.
1: Για Πυρόλα έχουμε πει ότι ξεκινάει σε αφετηρία βασικού πλέον και όχι όπως ήταν το στάτους όταν έπαιζε ο Κάρμος στον Ολυμπιακό τότε που περιγράφαμε Βασίλη, οπότε συμφωνώ με το φίλο αυτό που στέλνει. Εννοείται πως ο κόσμος είναι αρκετά ψημένος για Στάνιτς, όπως διαβάζω εδώ, με καλά νούμερα λέει εδώ, καλά στοιχεία, ελπίζω να βγει. Το πρόβλημα είναι μόνο η καταβολή, ο τρόπος καταβολής κάποιων χρημάτων από πλευράς Ολυμπιακού, και το ρωτάω αυτό γιατί ήταν αρκετά υψηλό το ποσό.
5: Βασίλη, άκου να σου πω κάτι. Θα κρατήσω μια πισινή όσον αφορά το θέμα του ποσού. Θέλω να είμαι ειλικρινής με τον κόσμο, γιατί επειδή μεταφέρονται διάφορες πληροφορίες και από το εξωτερικό και διάφορα που μαθαίνουμε και εμείς, έστω και δύσκολα, στο τέλος μπορεί να ακουστεί ένα νούμερο το οποίο με βάση αυτά που έχουμε πει, να λέει ο κόσμος να μας δουλεύατε. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε 10 ούτε 8 πλέον σε αυτή τη μεταγραφή. Δηλαδή, το ποσό που συζητείται η μεταγραφή αυτή τη στιγμή ίσως να είναι και γύρω στα 6, θα πω. Έτσι. Για να μην πω και πιο κάτω στο τέλος. Ο Ολυμπιακός με τον τρόπο του θέλετε, ίσως επειδή δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να δίνει αυτά τα λεφτά για την ώρα, το έχει πάει κοντά στα μέτρα του. Τώρα όταν το κατεβάζει εκεί, παίζει λίγο με τη φωτιά στο τέλος. Έτσι. Μπορεί να εμφανιστεί δηλαδή μια ομάδα, να σου πει πάρα τα 7 και σου έχω ξαναπεί όπως έχει πει και ο Βασίλης ο Μυρός που θυμάται, ο πρόεδρος του Λιντογκόρετ δεν είναι για ένα χτισινό στο ποδόσφαιρο. Έχει το στυλ του, έχει τον τρόπο του. Το ξέρουν πολύ καλά οι Βούλγαροι και όχι μόνο. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός κρατάει εκεί μια επιφύλαξη. Αλλά ο στόχος είναι να το κλειδώσει το θέμα. Θέλει δηλαδή αύριο μεθαύριο να μπορέσει να την κλειδώσει την περίπτωση, να έρθει στην Ελλάδα κι αυτός ή στη χειρότερη να ενσωματωθεί με την ομάδα στην Ολλανδία. Αυτό είναι το.
1: Αυτοί διέδιδαν, Διονύση, κάποια στιγμή ότι υπάρχει πρόταση από Ιταλική ομάδα. Δεν ξέρω αν ήταν υψηλή ή χαμηλή πρόταση στα λεφτά αυτά.
5: Δεν μάθαμε όμως ποτέ ποια ομάδα είναι.
1: Δεν μάθαμε ποτέ. Μπορεί και να μην υπήρχε. Ήταν και σώτα αυτό. Άρα αυτό φαίνεται.
5: Μπορεί να χειροτερεύσει μια ομάδα τώρα από ότι. Να το έχω στο μυαλό του, γιατί δεν νομίζω ότι και οι ιταλικές ομάδες κυκλοφορούν το χρήμα. Δεν βλέπω ότι οι ιταλικές ομάδες να πηγαίνουν να παίρνουν 10 και 15 εκατομμύρια παίκτες. Τώρα μιλάμε για ομάδες από τη μέση και κάτω. Έτσι δεν λέω τώρα το
2: επίπεδο
5: ιταλικές ομάδες. Δηλαδή νομίζω ότι και το ιταλικό ποδόσφαιρο λίγο έχει περάσει και μια δοκιμασία και δεν είναι και ψέμα. Έχει και γραφτεί και υποθεί ότι με τα οικονομικά, δηλαδή είναι αρκετές ομάδες που δοκιμάστηκαν τα τελευταία χρόνια. Απλά η παρουσία κάποιων ομάδων σε μεγάλες διοργανώσεις της UEFA τους έδωσε μια ανάσα. Δηλαδή η Αταλάντα πλέον είναι άλλη πίστα. Πώς να το κάνουν. Δηλαδή η Κόμο, αν έλεγες πριν δύο χρόνια ότι η Κόμο θα αγοράζει παίχτη, δεν το πίστευες. Τώρα η Κόμο με Champions League πάει σε τελείως διαφορετική βάση. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι.
1: Για το Στάινιτς, με πρόλαβε ένας φίλος, αυτό θέλω να ρωτήσω. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι πίσω από τον φορ ή παίζει και στα άκρα.
5: Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος θεωρητικά είναι επιτελικός, αλλά και με την Μπάτς Κατόπουλα, όταν θυμάμαι, είχε παίξει αριστερά και στη Λουντογκόρετς έπαιξε αρκετά μάτσα αριστερά. Κάποιος θα μπορούσε να σου πει ότι
1: μοιάζει
5: ο τρόπος που χρησιμοποιείται πολύ με του Φορτούνη. Κατάλαβες, δηλαδή είναι ένα ζήτημα το πώς θα το. Γιατί μετά ίσως και αυτό αλλάζει λίγο το πλάνο του πώς και γιατί μπορεί να κινηθεί ο Ολυμπιακός για τον δεύτερο εξτρέμ αρκά. Γιατί ωραία το λέω στο μυαλό μου ότι θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα ψάξει για εξτρέμ άλλου επίπεδου, άλλης κλάσης. Αλλά αν πάνε και πούνε για αυτή την προετοιμασία και με τη λίπα, βλέπει και το Φορτούνι να ρολάρει και το Στάνιτς να παίζει λίγο στα άκρα και να βοηθάει. Και θεωρήσει ότι γιατί υπάρχει ο Ζέλσον, τον οποίο τον έχει ψηλά στο μυαλό του με τη λίπα. Είναι ο Ρόκα για τον οποίο έχει εκφραστεί με καλά λόγια. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Αντρέ Λουίς, ξαναλέω. Ο Αντρέ Λουίς να πούμε παίκτη του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη εκεί που να πούμε ότι αποτελεί παρελθόν σίγουρα. Ότι θα έρθει η πρόταση που περιμένουν όλοι και λένε περιμένουν από μέρα σε μέρα. Δεν βλέπω κάτι άμεσο και το πιο πιθανό είναι να πάει στην προετοιμασία κανονικά κι αυτό. Δηλαδή, αν πει ο Αντρέ Λουίς και αρχίσει και δείχνει στα φιλικά καλά στοιχεία, τι ξέρω, ίσως και με την Λίμπερα να αναγκαστεί να το αναθεωρήσει στο μυαλό. Γιατί θεωρώ ξαναλέω ότι και αυτό και ο Κλέιτον ήρθαν σε ένα διάστημα στο οποίο η ομάδα ψάχνονταν, είχε μια χαμένη ταυτότητα. Μια ομάδα υποπίεση που έμπλεξε με τους 7 ξένους, που αναγκάστηκε με τον Μεντιλίμπαρ να εμπιστεύεται πολύ τους παλιούς, να μην δίνει ξέρεις, πιο εύκολα ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά και στο τέλος να μην εντύπωση ότι αυτά τα παιδιά δεν μπορούν. Ενώ κάτι να ψούμε δεν είναι έτσι. Έτσι δεν είναι ότι. Δηλαδή, νομίζω ότι και οι δύο έχουν καλά στοιχεία και απλά δεν μπορώ να δικήσω και τον Μεντιλίμπαρ γιατί δεν τους έβαζε όταν είχε διαμορφωθεί έτσι η κατάσταση και στη βαθμολογία για τον Ολυμπιακό που κυνηγούσε και έχοντας χάσει το κύπελλο και με το πώς είχε ρολάρει η ομάδα στην Ευρώπη. Που πήρε μια πρόκληση, αποκλείστηκε μετά από τη Λεβερκούζεν και το Φλεβάρι μήνα και δεν προλάβαν ουσιαστικά να παίξουν και πολύ.
1: Το μήνυμα του φίλου εδώ που γράφει ότι έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Κάποιοι όχι και τόσο. Εντάξει, ο Τσικίνιο λέει είναι ένα, ο Φορτούνης ακόμα ένα, ο Στάνιτς αν έρθει. Μοιάζουν πάρα πολύ το παιχνίδι του ή μπορεί να παίξουν τέλος πάντων πίσω από τον Φορ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πέρσι έψαχνε τέτοιους παίκτες. Το Γιαζίτσι είχε μόνο να γλυκάνει. Δεν κάνουν όλοι τα ίδια.
3: Ο Τσικίνιο δεν κάνει τα ίδια με τον Φορτούνη.
1: Όχι, άλλο πράγμα.
3: Προφανώς.
1: Άλλα ταξίματα, άλλο πράγμα.
3: Άλλα στοιχεία.
5: Αλλά πέρυσι ναι. Όταν δεν ήταν καλό ο Τσικίνιο, υπήρχε προβληματισμό. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, το παιχνίδι του Ολυμπιακού αποτυπώθηκε.
3: Προφανώς.
5: Και δεν υπήρξε.
1: Το Γιαζίτσι έψαχνε μόνο. Και δεν τον έβαζε.
3: Και έχει πει ότι ήταν και το μεγαλύτερο κενό του Ολυμπιακού εκεί. Μετά την αποχώρηση Κοστούλα.
4: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, τελευταία κουβέντα θέλω έτσι, μόνο γιατί. Για το Γιάρεμτσουκ, αν μπορείς, μια κουβέντα. Ήταν, λένε φίλοι εδώ πέρα, στην προετοιμασία σήμερα, στην προπόνηση. Και γενικώς, τι γίνεται με αυτόν.
5: Ο Γιάρεμτσουκ έχει ζητήσει άδεια και είναι να ταξιδέψει την Παρασκευή κανονικά με την ομάδα στην Ολλανδία. Σας λέω ότι ο Γιάρεμτσουκ δεν δείχνει διάθεση, αρχικά δεν έδειχνε διάθεση να παραμείνει. Θέλει να μείνει στη Λιόν δηλαδή. Ο Μεντιλίμπαρ είναι της άποψης ότι μπορεί μέσω της προετοιμασίας και μια κουβέντα που θα κάνει. Αναλυτικά να τον πείσει και να αλλάξουν τα δεδομένα. Μακάρι να γίνει αυτό, θα πω, γιατί εγώ νομίζω ότι αδικήθηκε περισσότερο ο Γιάρεμτσουκ από τον προπονητή και ο ίδιος ο προπονητής το είπε, το έχουμε ξαναπεί στη σύσκεψη που έγινε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη αλλά και τον Καβάσεφ με τον Καρεμπέ. Είπε ότι θεωρώ με τον τρόπο που χρησιμοποίησα ουσιαστικά το και έψαξα το δίδυμο τα Ρέμελ Καμπί, ότι να δείξει
4: ακύρωσα τον Γιάρεμτσουκ.
5: Και όλο αυτό ίσως παίξει το ρόλο του. Το θέμα είναι τι λέει ο Ουκρανός. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι και το πιο εύκολο παιδί, βέβαια. Είναι πιο προσιτός και πιο εύκολος στον Ταρέμι, θα πω εγώ, με όποιον καταλαβαίνει.
1: Οκ. Okay. Διονύση, ευχαριστώ.
4: Φρεσκότατο ο Βαγγέλης.
5: Να πω και για το τέλος ότι.
4: Και τα φάτσα. Και μια... Φρεσκαδούρα.
5: Έλα. Περιμένουμε να δούμε τα νεότερα για τη συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη. Υπάρχει μια κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες. Μήπως φιξαριστεί η ημέρα, γιατί επειδή ρωτάει αρκετός κόσμος, επειδή περνάει ο Ιούνιος πλέον και θα αποτελέσει παρελθόν από αύριο το βράδυ. Νομίζω ότι. Δεν έχει καταληφθεί η ιδέα, κάθε άλλο. Απλά ίσως ψάχνουν να δουν το πλαίσιο το οποίο θα μπει, γιατί δεν νομίζω ότι στο μενού θα είναι μόνο το θέμα το γηπεδικό και το νέο Καραϊσκάκη. Για μένα καλύτερα να γίνει αυτό, να δοθούν και απαντήσεις σε κάποια άλλα ζητήματα που προκύπτουν, που να λέγονται, γράφονται διάφορα και να εκτιμούν ορισμένοι, να βγει ο άμεσος πρωταγωνιστής μπροστά και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Να ξέρει τον κόσμο του Ολυμπιακού πού και πώς φεύγεται.
1: Φιλιά, τα λέμε και αύριο από κοντά. Ευχαριστώ πολύ, Διονύση. Break για το Action 24 μόνο. Γυρίζουμε για να κλείσουμε με χαστά, με 2-3 ειδησούλες τηλεφωνικά. Πάμε.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: απαντάω στο γίγαντα για πολλωστή φορά. Ειλικρινά είμαι στις καλές μου σήμερα, γι' αυτό σου απαντάω. Άκου, φίλε. Έφτασε τώρα ο άνθρωπος εκεί, μπήκε στο ξενοδοχείο και βγήκε για λίγο τηλέφωνο. Δεν υπήρχε δυνατότητα για περισσότερο. Ο Βερβελές καθορίζει μόνος του πόση ώρα θα βγει, γιατί ήταν εκτός. Ήταν σε άδεια ο Διονύσης μας και αύριο θα είναι εδώ. Τελειώσαμε. Εντάξει, στο φίλο αφού απαντάω. Πάμε. Έλεγες λοιπόν ότι. Έφυγε σήμερα
1: Έλεγα
0: το πρωί.
1: Λοιπόν, ότι ναι, έφυγε το πρωί. Εδώ και περίπου 2-3 ώρες πρέπει να έχει φτάσει στο ξενοδοχείο που θα καταλήξει, στο προπονητικό κέντρο. Εκεί όπου το απόγευμα, σε μία ώρα θα γίνει η πρώτη προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους για τον ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι ένα πρώτο ξεμούδιασμα και από αύριο θα μπουν στις διπλές προπονήσεις. Και φυσικά υπάρχουν και τα 4 φιλικά. Τετάρτη, Σάββατο είναι το πρόγραμμα. Τώρα πάμε λίγο να δούμε τις ειδήσεις σε σχέση με παίκτες. Είχαμε μια εξέλιξη σημερινή σε σχέση με τον Ντάισον, ο οποίος απάντησε θετικά στην πρόταση που του είχε κάνει ο ΠΑΟΚ για μονοετή ανανέωση του συμβολαίου του, με σαφώς χαμηλότερες απολαβές. Το δέχτηκε ο Βραζιλιάνος, θα είναι ακόμα ένα χρόνο στην Τούμπα. Τα 39 του πλέον, νομίζω ότι όπως και ο ίδιος έκανε μια ανάρτηση χθες στο Instagram, είναι το last dance, είναι η τελευταία του χρονιά, ο τελευταίος χορός για να τον απολαύσουμε.
0: Respect. Έτσι. Πάμε πιο κάτω. Γιαννούλη, θέλω να μου πεις μια κουβέντα και να κλείσω, αδερφέ, δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Το κατάλαβα, ναι. Γιαννούλη δεν έχω. Α, όχι, έχω, συγγνώμη. Έχω την πρόταση την ανανεωμένη, τη σημερινή του ΠΑΟΚ. Ανέβηκε στα 3.500.000 ευρώ συν τα μπόνους. Θεωρώντας οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι πλέον και με την βοήθεια, τη συνεισφορά του Γιαννούλη, του παίκτη δηλαδή προς την Augsburg, θα τελειώσει το θέμα και θα μπορέσει να είναι η μεταγραφή η επόμενη του δικεφάλου. Πάντα στα υπόψη. Ένας χαφ, ο Σάντα Μαρία συγκεκριμένα, τον οποίον διαπραγματεύεται ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες. Μέχρι τώρα νέο πρόσωπο δεν υπάρχει στην αποστολή, θα είναι το βράδυ ο Ελουστόντο. Αρκετά παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντέλιας χαμογελαστός. Θα τα πούμε όμως όλα με πολύ.
0: Είδαμε τα πλάνα και στο αεροδρόμιο αύριο. Από το Αθλέτικο. Οπότε ναι. Οτιδήποτε άλλο το παρακολουθούμε για αύριο. Πολύ περισσότερο και με κάμερα και από την προπόνηση του ΠΑΟΚ. Εσύ έχεις 45 λεπτά να αφήσεις τα πράγματα, να ετοιμαστείς και να πας να δεις την πρώτη προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους. Ευχαριστώ.
2: Άντε, τρέξιμο.
0: Τρέξε.
2: Για χαρά.
3: Καλή δουλειά.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτή είναι η εκπομπή σήμερα. Ευχαριστούμε περίοδο να περάσετε πάρα πολύ καλά. Όπως και εμείς πάρα πολύ ωραία εδώ.
2: Κάτι καλύτερο να κάνεις. 3-5.
0: Τι άλλο να κάνεις.
3: Είναι ωραίες μέρες. Ωραία. Είναι ωραία μεταγραφικά, ωραία, φοβερά.
0: Μέχρι χαρτάκια δείξαμε εδώ πέρα από το 1988. Τι άλλο θέλετε. Αύριο τα λέμε πάλι. 3-5. Φιλιά πολλά. Γεια.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Go through with the wedding.
2: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
1: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
4: Is this seat taken?
5: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
2: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
1: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
0: Μήνας του Μέλιτος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα το οποίο σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή δράση από μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εκδηλώσεις και αυτή την φορά θα βρεθούμε στον κόσμο της ιστιοπλοείας. Μέσα από αυτό το επικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε μια μεγάλη ποικιλία από ιστιοπλοϊκά αθλήματα, από διεθνείς αγώνες θαλαμυγού και θα σας μεταφέρουμε κάποιες ενέργειες από το kitesurfing και το GC32. Το ταξίδι μας θα ξεκινήσει ακολουθώντας το διάσημο 44 Cup, μια καθιερωμένη σειρά που χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην ιστιοπλοϊκή βιομηχανία. Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε πρωταγωνιστές των πληρωμάτων και βέβαια να δούμε τι έγινε στους αγώνες. Με την καλή του φήμη, το 44 Cup προσελκύει πολλές μεγάλες ομάδες και ιστιοπλοούς, ανάμεσά τους η Team Aqua και η Team Peninsula Petroleum, που είναι δύο από τις πιο πιστές ομάδες στην περιοδία. Ο τακτικός Cameron Appleton και ιδιοκτήτης οδηγός John Bassadon έχουν πολλές όμορφες αναμνήσεις από τους αγώνες με τα χρόνια να περνούν στην κατηγορία. Τι είναι όμως αυτό που κάνει τόσο δημοφιλές το 44 Cup? Είναι μια εξέλιξη των αγώνων σε αυτό το διάσημο κύπελο που προσελκύει όλους τους ιστιοπλοούς και όπως μας εξηγούν συγκεκριμένα, κάθε πτυχή, η ανταγωνιστικότητα, η συντροφικότητα, λέει ο Cameron Appleton, μεταξύ των ομάδων, το ότι κάθε μέρα βγαίνεις έξω και σε πιέζει ο προπονητής σου, μαθαίνεις περισσότερα, μαθαίνεις ακόμα να πλέεις μέσα σε αυτά τα σκάφη μετά από 14 χρόνια. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που μαθαίνουμε και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και γι' αυτό οι αγώνες είναι τόσο δύσκολοι που πρέπει να πιέζεις πάντα τον εαυτό σου. Για μένα ως τακτικό πρέπει να παραμένω πραγματικά συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνω και είμαι συγκεντρωμένος ώστε να μπορώ να βεβαιωθώ ότι θα συνεχίσω να ηγούμε της ομάδας για να αντιμετωπίσω πολύ δυνατές ομάδες, πολύ δυνατά άτομα και πάντα να είναι μια διασκεδαστική πτυχή του ανταγωνισμού που παρέχει αυτή η κατηγορία. Το 2019 ήταν μια καταπληκτική σεζόν για το 44 Cup και την τελευταία διοργάνωση να καθορίζει το πρωτάθλημα. Η Team Aqua και Team Nika ξεκίνησαν το 44 Cup Palma, τον τελευταίο σταθμό της σεζόν, με διαφορά μόλις ενός βαθμού στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Όμως η σεζόν επρόκειτο να αποδειχθεί εκπληκτική και ήταν δεινή και για τους δύο leader. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για την περασμένη σεζόν. Έμεινα ικανοποιημένος με την απόδοσή μας και το πώς τελείωσε η χρονιά. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για εμάς, αλλά ήταν μια εξαιρετική χρονιά από πολλές απόψεις. Επιτέλους κερδίσαμε το πρώτο μας παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Mastrad. Μια μεγάλη ρεγκάτα, είναι μια υπέροχη σεζόν, αλλά η τελική εκδήλωση στο Palma δεν πήγε όπως θα έπρεπε. Ήμασταν ένα βαθμό μπροστά από την ομάδα Nika και ήμασταν 5 βαθμούς μπροστά από την Siriev. Οπότε βασικά ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε αυτή η ρεγκάτα ήταν ότι κάποια πράγματα ήταν πλήρως υπό τον έλεγχό μας, αλλά τελικά δεν ήταν και τα πράγματα απλά δεν πήγαν όπως θα έπρεπε. Πρέπει να δημιουργήσεις τον εαυτό σου και να βάλεις τον εαυτό σου σε αυτές τις θέσεις για να πάνε τα πράγματα όπως θέλεις και εμείς δεν το κάναμε στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Η περσινή χρονιά ήταν εξαιρετικά δύσκολη γιατί μέχρι εκείνο το σημείο κάναμε πολύ καλή δουλειά. Όλη τη χρονιά ήμασταν πολύ γρήγοροι στο νερό. Έτσι ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι, αλλά όταν τελειώσαμε θυμηθήκαμε ότι πάντα την τελευταία στιγμή κάτι μπορεί να συμβεί και αυτό δεν πήγε πραγματικά καλά. Και έτσι ήταν το τελευταίο γεγονός για εμάς. Την προηγούμενη σεζόν του 44 Cup ξεκίνησε ένα συναρπαστικό νέο ταξίδι. Ο στόλος φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά από τον παγκοσμίου φήμης προορισμό, τον Super Yacht Marina του Πόρτο Μοντενέγκρο. Ο αγώνας είδε τον Igor Lach και την ομάδα του Siriev να απολαμβάνουν την ασυναγωνιστή συνέπεια όλη την εβδομάδα κερδίζοντας άνετα το 44 Cup Πόρτο Νέγκρο με προβάδισμα 7
βαθμών. Δύσκολη εβδομάδα. Δεν περιμέναμε ότι θα πάμε έτσι όπως πήγαμε, λέει ο Γκορ Λαχ. Ήμασταν εξαιρετικά τυχεροί για το σημερινό αγώνα με τρεις ζεγκάτες και είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι υπέροχο να κερδίζεις εδώ στο Μαύρο Βουνίο. Κατά τη δεύτερη διοργάνωση της σεζόν, το Andris 44 Cup Rovinj, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Κροατία, σημείωσε μερικά συνήθη αποτελέσματα σε ορισμένες δύσκολες καταστάσεις για την ομάδα. Μετά από πολλές κλειστές μάχες, η Alef Racing του Hughes Lepic πέτυχε μια ιστορική νίκη. Η γαλλική ομάδα μπήκε στην κατηγορία μόλις πριν από 9 χρόνια και αυτή ήταν η πρώτη φορά που κέρδισαν ποτέ μια διοργάνωση 44 Cup και το έκαναν με τεράστιο προβάδισμα 9 βαθμών. Είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα, νομίζω ότι όλες οι κινήσεις μας όμως ήταν καλές, είχαμε λίγη τύχη, να ξεκινήσουμε γρήγορα και να ξεκινήσουμε με καλό χώρο, μας βοήθησε αυτό. Ήταν θέμα εκτέλεσης των όσων έμαθα το πλήρωμα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι καταπληκτικό συνέστημα, μου άρεσε πολύ η κατηγορία, μου άρεσαν τα σκάφη, τα πληρώματα, οι ιδιοκτήτες και αυτή η μορφή. Κατάφερα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και είναι υπέροχο που το έχω για πρώτη φορά. Αυτά μας είπε ο Hughes Lepic, ο νικητής της διαδικασίας. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είχαν άσχημα γεγονότα στη συγκεκριμένη ρεγκάτα σχετικά με τον νικητή, τον Lef. Η νίκη τους ήταν πραγματικά εκπληκτική για να δούμε πώς μετά από τόσα χρόνια ήταν καλά μαζί, αλλά και από πολλές άλλες ομάδες όπως η Νίκα, αλλά για εμάς το CRF, όλους τους διαγωνιζόμενους για τον τίτλο, όλοι δυσκολευτήκαμε. Ήταν μια πολλά υποσχόμενη αλλά και ελαφριά ρεγκάτα. Νομίζω ότι είχαμε λάθος προσέγγιση το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας. Είχαμε λάθος setup, πιθανότατα είχαμε το λάθος μέρος και απλώς τη λάθος προσέγγιση. Ο τρόπος που τοποθετηθήκαμε στην αρχή, ο τρόπος που η γεωγραφική θέση στην πορεία μας πήρε λίγο χρόνο να καταλάβουμε πραγματικά και μετά το εκτελέσαμε όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε. Δεν δείξαμε αρκετή υπομονή και κότσια για να πάρουμε απλώς κάποιες μεγαλύτερες αποφάσεις. Νομίζω ότι όλοι δυσκολεύτηκαν πάντως. Δυστυχώς με τη 44 Clouds μπορείτε να δείξετε μια διαδικασία διαφορετική, να ρίξετε μια ρεγκάτα, αλλά αυτή δεν θα μετρούσε για εμάς αυτή την σεζόν. Επόμενος σταθμός για το 44 Cup ήταν η σουηδική ιστιοπλοεία, η Μέκα του νησιού Μάρστραντ, και ήταν ο χώρος που φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα 44 Cup. Το νησί με το βραχώδες άγριο τοπίο και τις μαγευτικές καιρικές συνθήκες πρόσφερε μια μοναδική εμπειρία στα πληρώματα. Σε αυτή τη διαδικασία η Team Aqua είχε μια καταπληκτική εβδομάδα με τις σταθερές εμφανίσεις της. Διεκδίκησε το 10ο επετειακό παγκόσμιο πρωτάθλημα με 4 βαθμούς από την ομάδα Νίκα. Η Artemis Racing ήταν ακόμα 4 βαθμούς πιο πίσω, ενώ η ομάδα Sirif όσο και η Peninsula Petroleum του John Bassantone τερμάτισαν ένα βαθμό μακριά από το βάθρο, με την ομάδα Sirif να κατακτά την 4η θέση στη γενική κατάταξη. Το πρώτο βραβείο, οπότε νιώθω πολύ καλά με αυτό, λέει ο Chris Bake. Αισθάνομαι λίγο απίθανα γνωρίζοντας το γεγονός ότι δεν μπόρεσα να πλέψω την Τετάρτη. Ένα από τα μέλη του πλοίωματος που ήταν στο τιμόνι δεν τα κατάφερε και χθες ήταν μια καλή μέρα. Πάντως το σκάφος πήγαινε πολύ καλά. Σήμερα ήταν πολύ δύσκολη, πολύ επιπεολή, πραγματικά αποσπασματική, αλλά δύσκολη μέρα. Το σκάφος όμως πήγε καλά. Η πορτογαλική ιστιοπλοϊκή Μέκα του Κασκάς πραγματοποίησε την προτελευταία διοργάνωση του 44 Cup για τη σεζόν 2019. Για όλη την εβδομάδα όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Team Aqua. Η ομάδα του Chris Bake παρήχε ένα masterclass στους αγώνες RC44 με τερματισμό στο βάθρος σε 8 από τους 12 αγώνες. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 44 Cup εκείνης της σεζόν κέρδισαν τη δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωσή τους σε μια κούρσα στην σειρά, διατηρώντας το γενικό προβάδισμα στο 44 Cup και έτσι την χρυσή διαδικασία
στο RC44. Οι φαινομενικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, το σκάφος ήταν καλά στημένο, φαινόταν ότι ήμασταν τυχεροί και αυτό μας βοήθησε. Αλλά συνολικά ήταν μια εκπληκτική ρεγκάτα, τα σκάφη ήταν υπέροχα, οι ομάδες συμμετείχαν και ένιωθαν πολύ καλά. Η πόλη της Πάλμα ντε Μαγιόρκα αποκόβει την ανάσα, γνωστή και ως κορυφαίος προορισμός αγώνων, γιότ της Ισπανίας, φιλοξένησε την πέμπτη και τελευταία διοργάνωση του 44 Cup. Μέχρι αυτή τη διοργάνωση, η Team Aqua και η Team Nika θεωρούνταν οι κορυφαίοι διεκδικητές, ωστόσο αρκετή εμπειρία προερχόμενη από πίσω για την Team Seref, που έπλεε αποτελεσματικά όλη την εβδομάδα, την έφερε να ανέβει στον πίνακα της κατάταξης και να στεφθεί πρωταθλήτρια για το 44 Cup Palma, αλλά και πρωταθλητές στο γενικό σύνολο του 44 Cup. Αυτό είναι υπέροχο, δεν θέλαμε καν να το σκεφτούμε, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων σκαφών και του δικού μας, λέει ο Igor Laf, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της ομάδας Seref. Προφανώς όμως αυτό λειτουργήσε τέλεια. Κοιτάζοντας την Πάλμα, που ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα της σεζόν και η τελική διοργάνωση, τι πήγε στραβά, πώς συγκεντρώσαμε εκείνη τη σεζόν και με ποιον τρόπο την βαθμολογία, ήταν πολλά πράγματα. Πιθανώς μερικές φορές δεν ξεκινήσαμε στη σωστή θέση στη γραμμή εκκίνησης, δεν αναγκαζόμασταν σε μία από τις γωνιές των άκρων, μείναμε πολύ στη μέση μερικές φορές, είχαμε μερικά ατυχή περιστατικά και ήμασταν εκτός ελέγχου. Μετά είχαμε τα άλλα μέλη του στόλου, όπου ευθυγραμμίζεται στον στόλο σε στιγμές που δεν μπορείς ποτέ να κάνεις τυροπλοεία. Αυτό δεν είχε προγραμματιστεί ποτέ για εμάς, αλλά δεν βρεθήκαμε ποτέ σε σωστή θέση σε αυτή την πορεία και ήταν απλώς κάτι με το οποίο αγωνίστηκα. Είχαμε μερικά περιστατικά, όπως είπα, για τα οποία κλειώσαμε ακριβά το κόστος των λαθών που έγιναν. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το 44 Cup με αυτόν τον τρόπο και με την ομάδα Seref να κατακτά τον γενικό τίτλο της σεζόν. Το 2020 είναι σίγουρα μια χρονιά που όλοι θα θυμόμαστε για πάντα. Ο ιός COVID-19 έχει αλλάξει την ζωή όλων μας, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών, που έχουν βιώσει μια άνευ προηγουμένου αλλαγή στην καθημερινότητά τους. Ο κορυφαίος kite faller, ο Florian Graber, περνάει κανονικά

έξω και να κάνουμε την άσκησή μας. Θα μπορούσα ακόμα να πάω και στην λίμνη. Δεν απαγόρευσαν το kitesurfing γιατί είναι μοναχικό σπορ. Μόλις βρεθείς στη λίμνη, μόλις μπεις στο νερό και μετά πας σπίτι αφού τελειώσεις, είναι μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις και ήταν όλα καλά. Κάνω επίσης την πρακτική μου αυτή τη στιγμή για fly surfer στο kiteboarding. Αντί να πάω στο γραφείο, δούλευα από το σπίτι. Έτσι δούλευα από τον φορητό υπολογιστή, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες μπορούσα να επιστρέψω στο γραφείο μόλις για 3 ή 4 ημέρες την εβδομάδα. Μου άρεσε επίσης να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου στο σπίτι, νομίζω ότι δεν με είδαν τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια, οπότε είχε και κάποιες θετικές πλευρές. Για όλους τους ιστιοπλοούς, η σύνδεση που έχουν με το νερό και με το άθλημά τους είναι κάτι που συχνά δεν μαθαίνεται, είναι έμφυτο. Ο Γκρούμπερ είναι τυχερός σε αυτό, ζει πολύ κοντά σε λίμνη, δίνοντάς του την ευκαιρία να πάρει λίγο καθαρό αέρα και να ξεκουραστεί μετά από έντονους μήνες ανταγωνισμού πριν αρχίσει η διαδικασία του lockdown. Ήταν κάτι που του άλλαξε τα σχέδια φυσικά και τον έφερε σε μια άλλη λογική. Δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουμε αυτή τη στιγμή, αλλά το καλό είναι ότι έχουμε ακόμα νερό στο σπίτι. Αν ζούσα κάπου χωρίς ευκαιρίες foiling, νομίζω θα τρελαινόμουν. Είχα ακόμα λίγο χρόνο στο νερό, είχα να κάνω σπουδές για το πανεπιστήμιο και τη δουλειά μου, οπότε το κεφάλι μου ήταν επικεντρωμένο σε κάποια άλλα πράγματα. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ήθελα να μειώσω τους διαγωνισμούς μου ούτως ή άλλως, γιατί είχα πολλές διοργανώσεις, αλλά δεν ήταν ποτέ δυνατό. Κάθε φορά που βλέπετε ένα γεγονός στο ημερολόγιο, σκέφτεστε, εντάξει, ας κλείσουμε τις πτήσεις και να είμαστε έτοιμοι. Έτσι αυτή τη φορά δεν έχω την ευκαιρία να κλείσω τίποτα. Είναι καλό για το σώμα και την νοοτροπία να έχουμε μια εύκολη σεζόν για να είμαστε πιο έτοιμοι το 2021. Το μέλλον του kiteboarding είναι πολύ συναρπαστικό. Έχοντας εξασφαλίσει τη θέση του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, θα είναι ένα από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος στο Παρίσι. Αναβάτες όπως ο Γκράμπερ δεν θα μπορούσε να είναι πιο ενθουσιασμένος από αυτή την εξέλιξη. Εμείς οι kitesurfers παλεύουμε ήδη αρκετό καιρό για να είμαστε μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Όταν πέρασαμε στους πίνακες των αγώνων, στις σανίδες foiling και όλα έγιναν ακόμα πιο γρήγορα, ήταν μια ευκαιρία να αναπτυχθούμε ως άθλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε εκεί. Ειδικά για μένα, νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο, ήρθε ο καιρός, και θα έρθει σύντομα, όχι πολύ αργά, να έχω την ευκαιρία να λάβω μέρος. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έρθει σύντομα το 2024 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, στην θάλασσα της Μασσαλίας, και ανυπομονώ γι' αυτό. Το άθλημα του kiteboarding γίνεται όλο και πιο δημοφιλές μεταξύ των νεαρών αθλητών και η εξέλιξή του με τα χρόνια έχει δει περισσότερους επαγγελματίες αναβάτες, υψηλότερα πρότυπα και πιο ανταγωνιστικές διοργανώσεις. Κάτι που σαφώς βοηθάει και την εξέλιξη του αθλήματος. Το άθλημα άλλαξε αρκετά στο παρελθόν. Στο μέλλον πιστεύω ότι δεν θα είναι απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο και θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ. Βγαίνοντας από το νερό, όταν είσαι σε τέτοια κατάσταση, πρέπει να πας να κάνεις μια εξέταση αίματος και δεν ήταν τόσο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει εκεί ένας τύπος που σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει να αλλάξεις και είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρα μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά και καλά πράγματα. Οι ομοσπονδίες θα βοηθήσουν περισσότερο. Πρέπει να είναι συναρπαστικό αυτό που θα ακολουθήσει για το άθλημα του kiteboarding. Αυτή η τεχνολογία foiling δεν είναι μόνο για χαρταετούς. Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, η ιστιοπλοεία έχει επίσης αξιοποιήσει τις ταχύτητες που μπορούν να επιτευχθούν μέσω του foiling. Όπως οι αναβάτες foiling που απολαμβάνουν την οδήγηση στα κύματα, οι ιστιοπλοεί στην αγωνιστική περιοδία GC32 λατρεύουν επίσης να διασχίζουν τις θάλασσες

και την τελική ταχύτητα. Τα τελευταία χρόνια το GC32 Tour μας χάρισε πολλές εκπληκτικές στιγμές με τις υπερσύγχρονες υπτάμενες μηχανές να πετυχαίνουν μερικές απίστευτες ταχύτητες. Και εδώ είναι μερικά από τα highlights. Η πρώτη σεζόν της Red Bull Sailing ως μέρος του GC32 Racing Tour ήταν σημαντική. Κατέλαβαν την τρίτη θέση στο βάθρο του πρωταθλήματος, αποδεικνύοντας ότι ξέρουν να πετούν και στο νερό. Η Red Bull Sailing και η Oman Air είχαν πολλές θεαματικές στιγμές την περασμένη σεζόν, αποδεικνύοντας ότι πρέπει να θεωρούνται μεταξύ των καλύτερων ομάδων του στόλου. Η τεχνική τους για το foiling jib στην Ρίβα προκάλεσε δέος. Και κάποια από αυτά τα πλάνα όντως είναι εντυπωσιακά για τον τρόπο που οδήγησαν. Όταν πέτας πάνω από το νερό με κορυφαίες ταχύτητες, δεν είναι στιγμή να χάσεις την συγκέντρωσή σου. Οποιοδήποτε ελαφρύ σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε αυτό. Εδώ το πρώιμο μπάνιο για όλο το πλήρωμα. Κάτι βέβαια που δεν είναι και ότι καλύτερο, αντιθέτως. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32 ήταν κάτι περισσότερο από ένας απλός αγώνας. Ήταν σαν ένα φεστιβάλ με πολλούς θαυμαστές και μερικούς από τους κορυφαίους δύο πλούς να συγκεντρώνονται εκεί για να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Όταν ξεκινάει ένας αγώνας και όλα τα καταμαράν πετούν πάνω από την θάλασσα με κορυφαίες ταχύτητες, τότε σίγουρα ξέρετε ότι είστε σε μια θεαματική ημέρα ιστιοπλοείας. Το GC32 Riva Cup στην Ιταλία ανταποκρίθηκε σε αυτές τις προσδοκίες και με το παραπάνω. Η ομάδα Zulu κέρδισε το Owners Driver Trophy 2019, έχοντας ανέβει στο βάθρος τον τελικό αγώνα στο Oman με τον υψηλότερο τερματισμό της σεζόν. Στο νούμερο 4 εστιάζουμε στο έμπειρο πλήρωμα της Oman Air στο χρόνο τους για το GC32, το 38ο Copa del Rey Mapfre. Η τεχνική τους ήταν εξαιρετική. Ο τελευταίος αγώνας στο GC32 Riva Cup ήταν αποκαρδιωτικός. Η ομάδα Oman Air είχε 5 βαθμούς προβάδισμα εναντί της Αλίκνη, αλλά στον τελευταίο αγώνα τερμάτισε στην 6η θέση και η Αλίκνη πρώτη. Ως εκ τούτου ήταν ισόπαλη στα σημεία, αλλά στο Tour, στο tie break αποφασίζονται στην τελική θέση του αγώνα, παραδίδοντας έτσι στο GC32 Riva Cup στην ελβετική ομάδα. Η ομάδα Αλίγνη ήταν αυτή που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Το 2019 ήταν μια χρονιά ορόσημο για το GC32 Racing Tour, καθώς συγχωνεύτηκε με τις ομάδες GC32 από την σειρά Extreme Sailing. Κορυφαίες ομάδες όπως η Αλίγνη, η Oman Air, η Red Bull αλλά και η China One μπήκε στην κατηγορία κάνοντας το σιρκουί πιο δυνατό από ποτέ. Οι ομάδες Extreme Sailing Series που συμμετέχουν στο Racing Tour GC32 έφεραν σίγουρα μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στο Tour. Υπάρχουν ομάδες που εντάχθηκαν στις ομάδες μας σε πραγματικά υψηλού επίπεδου, όπως η Αλίγνη, η Oman Air και η Red Bull, και έχουν μερικούς από τους καλύτερους ιστιοπλώους στον κόσμο σε αυτές τις ομάδες. Έτσι αυτό ανέβασε αρκετά το επίπεδο του Tour. Ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικό. Ήταν ωραίο να το δω, αλλά συγχρόνως ήμουν χαρούμενος που μπορούσαμε να κρατήσουμε τις παλαιότερες ομάδες οδηγών από το παρελθόν του Tour και έτσι κρατήσαμε αυτόν τον ειδικό συνδυασμό του Tour μεταξύ των επαγγελματιών και ερασιτεχνών ή των ιδιοκτητών οδηγών. Και τι είδαμε στην πραγματικότητα, ότι όλοι άρχισαν να πλέουν ακόμη καλύτερα και το επίπεδο ανέβηκε. Τώρα το Tour είναι πραγματικά ανταγωνιστικό. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Αλίγνη, η διάσημη ελβετική ομάδα,
η οποία ήταν αίτητη το 2019, κυριαρχώντας στην σκηνή του GC32 Racing Tour. Κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Λάγος της Πορτογαλίας και συνέχισε να σηκώνει το τρόπαιο της περιοδίας. Άξιοι νικητές με τον Άρνοντ Ψαροφάγκης να είναι ο καπετάνιος της υπόθεσης. Η Αλέγκνη είναι μια πολύ εμπειρή και πολύ ταλαντούχα μαζί εδώ με μας ομάδα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Είναι το κλειδί της επιτυχίας. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, πολύ καλοί ιστιοπλοοι, πλέον μαζί. Δουλεύουν μαζί και αυτό έκανε μια όμορφη επιτυχία για το 2019 με την κατάκτηση από τη μία πλευρά του παγκοσμίου πρωταθλήματος και από την άλλη ολόκληρου του γύρου. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώσαμε και αυτό το επεισόδιο Pure Action με αρκετή δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Μείνετε κοντά μας για περισσότερη αδρεναλίνη και γεμάτη δράση περιπέτεια στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε καλά!

0: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
1: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
2: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
1: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
2: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
1: Ακούγεσαι ταραγμένη, φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
2: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
1: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο σου φωνάζουν?
2: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτούς είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
1: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. Συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, εκδηλώσεις και χιλιάδες βιβλία δίπλα στη θάλασσα. Όταν διαβάζεις, πετάς.

0: Time out! Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
1: Time out!
2: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
3: Πάρε ανάσα.
4: Σκέψου.
5: Πάρ' το απόφαση.
3: Ξεκίνα ξανά.
6: Βγαίνεις ελεύθερος.
7: Μπορείς!
2: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
8: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
9: Κι άλλο. Κατεβάζω.
8: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
12: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στο τηλεοπτικό μαγκαζίνο που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει τους χαρακτήρες από τον γεμάτο δράση κόσμο των υπαίθριων σπορ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πολλά ενδιαφέροντα μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα. Γιατί γεμίζοντας τη ζωή μας με περιπέτεια, μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες να μοιραστούμε και αυτό θα μας μεταφέρει το show των υπαίθριων σπορ. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε σε αρκετά μέρη του κόσμου. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στην χώρα της Μαλαισίας για να εστιάσουμε στο North Face Malaysia Mountain Trail Festival. Αυτός ένας σπάνιος αγώνας που αξιοποιεί μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας θα έρθει δυναμικά και θα συγκεντρώσει αθλούμενους από όλο τον κόσμο. Μένοντας ανατολικά, θα ταξιδέψουμε στη συνέχεια στην Ταϊβάν, σε έναν παγκοσμίου φήμης ποδηλατικό προορισμό, προκειμένου να μάθουμε περισσότερα για το Taiwan King of the Mountain. Κάθε χρόνο, το τοπικό γεγονός δίνει σε επαγγελματίες, ποδηλάτες και ερασιτέχνες την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον εαυτό τους πάνω από 11.000 πόδια αναρρίχησης. Μετά από αυτό, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο καλά καθιερωμένα φεστιβάλ αναρρίχησης, το αποκλειστικό Κάλυμνος Climbing, και θα επισκεφθούμε την Ντόχα του Κατάρ, μια πόλη που φημίζεται για τη μοναδική ατμόσφαιρά της, το πρώτο γεγονός του παγκοσμίου κυπέλου FIA για Rally Cross Country, το Manatech Qatar Cross Country Rally. Ήταν απλά εκπληκτικό και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την Μαλαισία και την πόλη Taipink στην πολιτεία Perak. Τα υπέροχα δάση, οι ζούγκλες, οι δρόμοι και ο πολιτισμός της Taipink συνδυάζονται άψογα, προσφέροντας μια υπέροχη διαδρομή αγώνων για τους αθλητές που συμμετέχουν στο North Face Malaysia Mountain Trail Festival του 2019. Ένας αγώνας που περιλάμβανε μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας. Η Μαλαισία έχει 14 πολιτείες. Το Perak είναι μία από αυτές και η Taipink εδρεύει στην πολιτεία της δυτικής πλευράς της Χερσονήσου της Μαλαισίας. Βασικά, όταν έρθει κάποιος στο Taipink, μπορεί να απολαύσει το τοπίο, το έδαφος, το υπέροχο φαγητό, την ιστορία της πόλης, ενώ μπορεί να δει και πολλά κοιμήλια στην πόλη. Η Μαλαισία είναι απλώς μια πολυφυλετική χώρα, επομένως έχουμε υπέροχο φαγητό, ειδικό, κινέζικο και μαλαισιανό φαγητό. Πρέπει να δείτε πως αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας και αυτή είναι ακριβώς η ομορφιά της Μαλαισίας. Συνδυάζοντας τον εξαιρετικό ανταγωνισμό και το έδαφος που μας προμηνύει για μια τέτοια διαδικασία, αλλά και το μοναδικό τοπικό τρόπο ζωής, το Taipink έδωσε το φινάλε της σεζόν για το Asia Trail Master Championship, μια σειρά που λαμβάνει μερικές από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες στην Ασία, χαρακτηρίζοντας τους αθλητές για την δυναμική τους και χαρίζοντάς τους αξέχαστες στιγμές. Γιατί Taipink πιστεύω ότι είναι το πλήρες πακέτο, δεν μιλάμε μόνο για μονοπάτι για τρέξιμο, οι δρομείς έρχονται εδώ και τους αρέσει που έχουν ωραία μέρη για να μείνουν. Ωραίο φαγητό, τους αρέσει το τοπίο, οι άνθρωποι. Στο Taipink αυτό μόνο του σημαίνει ειρήνη. Είναι ένα ειρηνικό τοπίο, ουσιαστικά γαλήνιο. Ως το φινάλε της σεζόν του Asia Trail Master Championship, το φετινό φεστιβάλ North Face Malaysia Mountain Trail συγκέντρωσε περισσότερους από 2.100 δρομείς από 35 χώρες, όλοι για να διαγωνιστούν με το σύνθημα του αγώνα. Μια πρόκληση που θα δοκιμάσει ακόμη και τους πιο έμπειρους δρομείς του κόσμου. Το μότο μας είναι ότι θα χάσετε το μυαλό σας, θα ανακαλύψετε όμως την ψυχή σας.
Ξέρουμε ότι έχουμε μια πολύ τεχνική πορεία. Δεν θα είναι ο πιο δύσκολος αγώνας εδώ στη Μαλαισία, αλλά ταυτόχρονα δεν θα είναι και πιο εύκολος. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα σας δώσουμε την πρόκληση, μια πρόκληση που σίγουρα θα σας κάνει να χάσετε το μυαλό σας και να ανακαλύψετε την ψυχή σας. Η φύση, η πρόκληση, ο ανταγωνισμός και ο πολιτισμός συνδυάζονται τέλεια, προσελκύοντας περισσότερους από 30 elite δρομής Ultra Trail από όλο τον κόσμο για την επιδίωξη του τίτλου TNF MMTF. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός, αλλά πριν μάθουμε ποιος στέφθηκε πρωταθλητής Ασίας του Trail Master του 2019, θα δούμε την όλη διαδικασία που προηγήθηκε. Το Taiping και το Springer Eco Park ήταν έτοιμα για να φιλοξενήσουν τη μεγάλη εκδήλωση. Σε ορταστική ατμόσφαιρα, δρομείς παρατάχθηκαν έτοιμοι για να πάρουν την απόσταση που διάλεξαν. Είτε 85, 55, 25, είτε 13 χιλιόμετρα, για να μοιραστούν αυτή την εμπειρία ζωής. Την προηγούμενη μέρα του αγώνα υπήρχε ευκαιρία για όλους να γνωρίσουν λίγο καλύτερα. Το χωριό αγώνων στο Springer Eco Park καλωσόρισε τους αθλητές με την ατμόσφαιρα που επικράτησε και επέτρεψε στους δρομείς να χαλαρώσουν πριν συγκεντρωθούν στο κύριο γεγονός. Για πολλούς η ψυχική προετοιμασία είχε ξεκινήσει πολλές εβδομάδες πριν. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, καθώς αρκετοί από τους αθλητές ήταν έτοιμοι να τρέξουν για περισσότερες από 20 ώρες συνεχόμενα στα 84 χιλιόμετρα. Διοργανώθηκε έτσι μια τέλετη έναρξης, υποδοχής με τους ήχους των παραδοσιακών οργάνων για τους αγωνιζόμενους και ακολούθησε η παρουσίαση ορισμένων από τους κορυφαίους αθλητές επί σκηνής. Και έτσι πήγαμε στην αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση αυτού του συναρπαστικού αγώνα στις 6 το πρωί, ο πιο αναμενόμενος αγώνας των 84 χιλιόμετρων με χρονικό όριο 28 ώρων επρόκειτο να ξεκινήσει και η αγωνία ήταν μεγάλη. Είμαστε έτοιμοι και είμαι έτοιμος για το καλύτερο μέρος αυτού του αγώνα. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που μπορώ να το κάνω. Θα χάσετε το μυαλό σας, θα ανακαλύψετε την ψυχή σας. Αυτό είναι άλλωστε και το σύνθημα. Ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη, με τα μονοπάτια της Μαλαισίας να είναι έτοιμα να δοκιμάσουν τους δρομείς σε 5.290 μέτρα υψόμετρο για αυτή την απόσταση. Με μια ισχυρή όθηση από την αρχή, οι David Simbad και Alessandro Serpa ήταν η πρώτη ομάδα με τον Ιταλό να προηγείται για ένα μεγάλο μέρος του αγώνα. Ο πολύ έμπειρος Ιάπωνας Χισάσι Κιταμούρα και ο Δανός Κρίστιαν Γιόργενσεν έμειναν πολύ πίσω, κάνοντας έτσι τον στόχο του Σέρπα ακόμα πιο δύσκολο. Στις γυναίκες, η Βερόνικα Βανταβίγκοβα πίεζε δυνατά, προκαλώντας διπλά τους ταχύτερους άνδρες. Με την διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη, ήδη από τα πρώτα χιλιόμετρα η κούραση ήταν δεδομένη σε αυτή την δύσκολη διαδρομή. Με τον David Simbad που βρισκόταν στην τέταρτη θέση όταν τραυματίστηκε στο γόνατο λίγο μετά από το 60 χιλιόμετρο. Έπρεπε να εγκαταλείψει τον αγώνα για την ασφάλεια και το μέλλον του που έχει πρόπτικες. Με τον υπερασπιστή λοιπόν πρωταθλητή του τίτλου εκτός κάδρου, ο αγώνας πήρε φωτιά. Έτσι τέλος, ο Κρίστιαν Γιόργενσεν ήταν αυτός που κέρδισε τον τίτλο του The North Face Malaysia Mountain Trail Festival του 2019. Ο Δανός δρομέας κατέκτησε την νίκη μετά από 10 ώρες 22 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Ο Αλεσάντρο Σέρπα τερμάτισε δεύτερος και ο Χισάσι Κατιμούρα στην τρίτη θέση, ολοκληρώντας το βάθρο των ανδρών. Ο Αυστραλός Τζον Έλις βρέθηκε εκτός των θέσεων του βάθρου,
αλλά τα αποτελέσματα στους 9 αγώνες που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της σεζόν τον οδήγησαν να στέφτει πρωταθλητής Ασίας Trail Master 2019. Είναι όμορφο όταν ο ήλιος ανατέλει, μπορείτε να ακούσετε το δάσος να ξυπνά, όλους τους ήχους, από όλα τα ζώα και τα αριάκια και όλα αυτά είναι απλά μια υπέροχη εμπειρία και τότε προφανώς είναι ένας πολύ οργανωμένος αγώνας και εδώ η διαδρομή ήταν πολύ καλή, προφανώς πολύ δύσκολη και αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι μπορείς να οθήσεις το σώμα σου στα άκρα, έχεις το σωστό μυαλό. Για να το κάνεις. Στη γυναικεία κούρσα έπρεπε να παίξουν όλοι με όλους για τον αγώνα για το συνολικό τίτλο Asia Trail Master Championship με τρεις γυναίκες να είναι οι εκλεκτές για το στέμμα της πρωταθλήτριας. Όμως ήταν η Σλοβάκα Βερόνικα Βανταβίκοβα που πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού και σφράγισε έτσι τον τίτλο στο The North Face Malaysia Mountain Trail Festival, αλλά και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο Asia Trail Master. Η Κινέζα Wenfei Xi ήρθε δεύτερη και η Ασούκα Νακαχήμα στην τρίτη θέση από την Ιαπωνία. Είμαι πολύ χαρούμενη, όλα πήγαν καλά. Το πιο σημαντικό πράγμα ήταν να μην νιώσω πόνο στο γονατό μου. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία μου, αλλά μετά το απόλαυσα πραγματικά. Νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος αγώνας μου φέτος. Ο συνδυασμός του καιρού, όχι πολύ ζεστός, όχι πολύ βροχερός, όχι πολύ λασπωμένος. Μου άρεσε πολύ η ζούγκλα, η αναρρίχηση, αλλά ένιωσα δυνατή στην ανάβαση, οπότε μου άρεσε πολύ και σε αυτή τη διαδικασία. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο εμφαντικός αγώνας στη Μαλαισία. Επιστρέφοντας στη δράση, μετακομίζουμε στην Ταϊβάν, ένα μέρος με μεγάλη αθλητική κουλτούρα και έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για τους λάτρεις της ποδηλασίας. Το νησί μπορεί να επιρεφανεύεται για τους υπέροχους παιδινούς και ορεινούς δρόμους που προσφέρουν στους ποδηλάτες τις τέλειες συνθήκες για οποιαδήποτε πρόκληση με τους δύο τροχούς. Ως ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες στον κόσμο, πολλοί ποδηλάτες έχουν ονειρευτεί να κερδίσουν τον βασιλιά της Ταϊβάν του βουνού. Διοργανώνονται από την Ομοσπονδία Ποδηλασίας της Ταϊβάν με στόχο να μοιραστούν τους καλύτερους προορισμούς ποδηλασίας με την ποδηλατική κοινότητα σε όλο τον κόσμο. Το Taiwan.com είναι ένας αγώνας δρόμου 105 χιλιόμετρων και θεωρείται ως μία από τις πιο δύσκολες μονοήμερες προκλήσεις ποδηλασίας στον κόσμο. Αυτός ο εμβληματικός αγώνας αναρρίχησης λόφων είναι διάσημος για την πρόκλησή του, καθώς οι δρόμοι ανεβαίνουν από τα καταγάλανα νερά του Ειρηνικού ωκεανού σε κυριολεκτικά μία συναρπαστική βουνοκορφή 3.275 μέτρων. Δεν ήξερα πραγματικά τι να περιμένω. Είπαν ότι θα είναι δύσκολο και όμορφο και ήταν όμορφο. Φυσικά ενώ ανεβαίνεις σε ανηφόρα δεν βλέπεις πολλά, ειδικά στο τελευταίο μέρος. Ήταν ως επιτοπλίστων δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Κάθε χρόνο αθλητές παγκόσμιας κλάσης, όπως ο πρώην νικητής του Giro d'Italia και του Tour de France, ο Vincenzo Nibali, ο οποίος ήταν διάσημος για την αναρρίχησή του, έρχονται να ανταποκριθούν στην πρόκληση. Μαζί με τους επαγγελματίες είναι πολλοί ξένοι λάτρεις και ενθουσιώδεις ντόπιοι ποδηλάτες, αυτοί που συμμετέχουν στον αγώνα. Αν σας αρέσει να είστε ειδικός στην αναρρίχηση σε βουνό με ποδήλατο, τότε αυτός είναι ο αγώνας για εσάς. Η κουλτούρα του ποδηλάτου στην Ταϊβάν έχει αυξηθεί ορατά χρόνο με το χρόνο. Το νησί αποτελείται από πάνω από 200 βουνοκορφές με πάνω από 10.000 πόδια αναρρίχησης. Πολλοί από τους ποδηλάτες συνδυάζουν τη συμμετοχή τους στο COM της Ταϊβάν με την ευκαιρία να ανακαλύψουν περισσότερα από τα εκπληκτικά τοπία της χώρας.
Αυτή είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι εδώ. Κάθε φορά που επιστρέφω συνεχίζω να μαθαίνω όλο και περισσότερα. Υπάρχουν τόσα πολλά υπέροχα μέρη για οδήγηση, οπότε αυτή τη φορά ήρθα λίγο νωρίς και είχα μερικά πράγματα και απολαυστικές βόλτες να κάνω. Συνεχίζω να συναντώ όλο και περισσότερους ανθρώπους. Η πρώτη διοργάνωση για το 2020 πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο και αρκετά δεν έχουν έρθει ακόμα, με όλα τα κορυφαία ονόματα της ποδηλασίας να περιμένουν το Made Event τον Οκτώβριο. Όταν ακολουθείτε τροχούς, το περιβάλλον ξεθοριάζει και το γεωγραφικό ανάγλυφο είναι τεράστιο. Από πτώσεις βουνών, από τομές περικοπές δρόμων, μέχρι δασικές πλαγιές που υψώνονται κατευθείαν στα σύννεφα, κάνοντας την ποδηλασία της Ταϊβάν και τον διαγωνισμό γνωστό σε όλο τον κόσμο. Η ΚΟΜ είναι σίγουρα εμπειρία που γίνεται μια φορά στην ζωή. Και όσοι την έχουν βιώσει, σαφώς θα έχουν να την θυμούνται για πάντα. Μένουμε στα μεγάλα υψόμετρα από τα καταπράσινα βουνά της Ταϊβάν. Κινούμαστε στις ελληνικές απότομες πλάγιες στην Κάλυμνο. Το νησί που βρίσκεται στην νότιο-ανατολική πλευρά του Αιγαίου είναι διάσημο στους τουρίστες, αλλά είναι και αγαπητό στους ορειβάτες σε όλο τον κόσμο, καθώς το άγριο τοπίο του, οι απόκριμνες πλάγιες και οι απόκριμνοι βράχοι παρέχουν την τέλεια ευκαιρία σε εκατοντάδες λάτρεις των σπορ να αναρριχηθούν στα βουνά. Αυτός ο παγκόσμιος προορισμός αναρρίχησης έχει σχεδόν 2.500 καλά εξοπλισμένες διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης και κολοσσία ποσότητα βράχων που πρέπει να ακολουθήσετε. Η μεγάλη ποικιλία ποιοτικών βράχων υπόσχεται σε πολλούς μια μοναδική στιγμή για κάθε ορειβάτη που θέλει να προκαλέσει τον εαυτό του. Κάθε χρόνο σε αυτό το όμορφο νησί πραγματοποιείται το Κάλυμνος Climbing Festival. Τώρα, στο 13ο έτος της, είναι μια σημαντική ημερομηνία στο παγκόσμιο αναρριχητικό ημερολόγιο για αυτή τη διοργάνωση. Πρωταρχικός στόχος ήταν και είναι η προβολή του ελληνικού θεματικού τουρισμού, η επέκταση της τουριστικής περίοδου και η διασφάλιση της τοπικής ανάπτυξης. Ο Γιώργος Χατζημάλης μας λέει ότι αυτό που είναι μοναδικό στο φεστιβάλ είναι η εκπληκτική συγκέντρωση ορειβατών από όλο τον κόσμο. Έχουμε πολλούς πολιτισμούς μαζί εδώ και όλοι μαζεύονται για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να κάνουν νέους φίλους, να σκαρφαλώσουν μαζί και γενικά να περάσουμε υπέροχα. Το Κάλυμνος Climbing Festival προσελκύει πολλούς επισκέπτες που διαγωνίζονται, προπονούνται και βρίσκουν ευχάριστο αγαπημένο τους χόμπι, αλλά δεν είναι μόνο η αναρχητική δράση που τους ελκύει. Αυτό το φεστιβάλ είναι κάτι περισσότερο από ανταγωνισμός. Είναι μια κοινότητα. Ξεκίνησα την αναρρίχηση πριν από περίπου 10 χρόνια. Νομίζω ότι έψαχνα για απλώς ένα νέο πάθος και σίγουρα έγινε ένα από τα μεγαλύτερα πάθη μου. Νομίζω ότι ανεβαίνοντας λόγω της κοινότητας των ανθρώπων, απλώς προσπαθώ να συμβαδίσω ως νεαρός σε αυτή τη διαδικασία. Στην τελευταία διοργάνωση του Κάλυμνος Climbing Festival, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία επίσης να γνωρίσουν μερικά μοναδικά γεγονότα που τους βοήθησαν να συνδυάσουν την αναρρίχηση με τις διακοπές. Οι οπτικοακουστικές παρουσιάσεις κορυφαίων αθλητών έδωσαν έμπνευση και χρήσιμες συμβουλές σε ερασιτέχνες αθλητές, ενώ ένας περίπατος με βότανα επέτρεψε σε όλους να εξερευνήσουν μερικές από τις κρυμμένες ομορφιές του νησιού και να ρίξουν μια ματιά σε ποια φώτανα μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Μπορείτε να πάτε ταξίδι με το σκάφος, να παρακολουθήσετε αυτό το περίπατο με τα βότανα ή να περπατήσετε μέχρι την κορυφή να γίνετε μέρος της οικογένειας. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης εκδήλωσης, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το νησί σε μια ημερήσια κρουαζιέρα. Οι ορειβάτες συνδυάζουν το ταξίδι τους με διαλύματα κολύμβησης και φυσικά σόλο στα βαθιά νερά, στο βαθύ φιόρδ.
Νομίζω ότι το solo, το soling δηλαδή στο νερό, έχει λίγο περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ελεύθερα να διαλέξεις το δικό σου δρόμο στο βράχο και τα δικά σου παπούτσια και την τσάντα. Νιώθω πιο ελεύθερος. Το τελευταίο βράδυ του φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο πάρτι. Αθλητές και ντόπιοι απόλαυσαν τη βραδιά που τονίστηκε από την εμφάνιση της ζωντανής rock μπάντας. Το φεστιβάλ σημείωσε μεγάλη επιτυχία για άλλη μια χρονιά και αυτή η κορυφαία δράση σίγουρα υπόσχεται πολλά για το μέλλον. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται σε ένα μέρος για να απολαύσουν απλά το ίδιο πράγμα, όπως η αναρρίχηση. Είμαστε εδώ για αυτό το λόγο. Είναι πολύ φοβερό να το μοιράζεσαι με άλλους ανθρώπους από όλο τον κόσμο και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, μας λέει ο Hans Moritz. Από αιχμηρούς βράχους και απότομες πλαγιές, πετάμε τώρα στη Ντόχα της Αραβικής Χερσονήσου. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ φιλοξένησαν την πρώτη διοργάνωση της σειράς Rally Cross Country του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIA. Στα τέλη του Φεβρουαρίου, 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν στο Los Angeles Arena για να αγωνιστούν στο Manatech Qatar Cross Country. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε πολλές διεθνείς συμμετοχές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό και για το Κατάρ συνολικά, γιατί αντιπροσωπεύει το περιβάλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου είναι ιδανικό για ράλι, για διασχίσεις χωρών, όπως αυτό εδώ που βλέπουμε. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς μας ανταγωνιστές, γιατί σε ένα περιβάλλον όπως το Qatar Cross Country μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν αγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι η ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε συνεχώς, η ευκαιρία δηλαδή του ανταγωνισμού σε ένα υψηλό επίπεδο είναι αυτή που διακρίνει την διοργάνωση. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι ξεχωριστό και γι' αυτό κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ με νεότερους οδηγούς που μπορούν επίσης να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Το έδαφος εδώ στο Κατάρ είναι αρκετά βραχώδες και πετρώδες. Δεν είναι τόσο εύκολο για τα ελαστικά γιατί παθαίνουμε πολλά τρυπήματα. Αλλά επίσης είναι καλό να μάθουμε ποιες πέτρες είναι καλές για τα ελαστικά και ποιες όχι. Είναι μια ευκαιρία αυτή. Υπάρχουν πολλά μέρη με αμόλοφους, αλλά αυτά είναι κοντά στη θάλασσα. Είναι κυρίως χαμηλό το χόρτο, το γρασίδι και μερικοί αμόλοφοι που διακρίνονται. Υπερασπιζόμενος τον τίτλο του πρωταθλητή, ο τοπικός θρύλος Νασέρ Αλ Ατιγιάχ ήταν ο νικητής της ανακτήριας ειδικής διαδρομής των 171,25 χιλιόμετρων στο Αλ Καράρα, διατηρώντας το ιστορικό του σε υψηλά επίπεδα. Ολοκλήρωσε το πρώτο stage με χρόνο 1 ώρα 32 λεπτά 28 δεύτερα μπροστά από τον Γιασέντ Αλ Ραγί. Στο τρίτο τμήμα, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο στο Manatech Qatar Cross Country Rally, οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσε να κοστίσει στους οδηγούς πολύ χρόνο στον πίνακα κατάταξης. Ο Γιακουμπ Πριγκόφσκι ξεκίνησε την ημέρα με την 7η θέση, ωστόσο κατάφερε να οδηγήσει εξαιρετικά και με τον δεύτερο καλύτερο χρόνο του ομίλου ανέβηκε στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης. Και έτσι φτάσαμε στην πρώτη τελευταία ημέρα της διοργάνωσης που τα είχε όλα. Ισχυροί βόρειο-δυτικοί άνεμοι προκάλεσαν σκόνη και λεπτή άμμο που παρασύρθηκε σε όλη την διαδρομή, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα για τους αγωνιζόμενους. Για λόγους ασφαλείας, επιλέχθηκε να ολοκληρωθούν μόνο τα πρώτα 119,39 χιλιόμετρα αυτού του τμήματος. Και έτσι φτάσαμε στην τελευταία ειδική διαδρομή του Manatech Qatar Cross Country, με τον Νασέρ Αλ Ατιγιάχ να επιβεβαιώνει την 7η νίκη του σε 9 σεζόν. Μια εκπληκτική νίκη που φέρνει σε εξαιρετική θέση τον οδηγό για να υπερασπιστεί τον συνολικό του τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA για Rally Cross Country με τον ταχύτερο χρόνο στην τελική φάση. Έτσι λοιπόν, ο νικητής
μας λέει ότι τελειώσαμε στην πρώτη θέση σήμερα. Δεν ήταν μια εύκολη μέρα για όλους. Κερδίζουμε όμως σήμερα και αυτό είναι καλό αποτέλεσμα για μένα, για το πρωτάθλημα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εδώ στο Κατάρ. Και κάπως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την δράση, ολοκληρώθηκε το σημερινό Pure Action. Με αρκετή συμμετοχή από μεγάλους αθλητές και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
2: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
13: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
2: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
14: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
15: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
16: He's in a lot more trouble than we thought.
14: This is our investigation, not yours.
17: I have a gun.
14: You lied to me.
18: Absentia.
14: This is too dangerous to do on your own.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε μια νέα σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση από τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στη Σανγκάη, στην Κίνα, για έναν από τους καλύτερους προορισμούς για τρέξιμο και υπαίθριες εκδηλώσεις. Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, ένας φημισμένος αγώνας θα λάβει χώρα και φέτος ο Διεθνής Μαραθώνιος της Σανγκάης, ο οποίος θεωρείται από τους σημαντικότερους δρόμους του κόσμου, μετά βέβαια από αυτόν της Αθήνας, με περίπου 38.000 δρομείς από 85 χώρες να συμμετάσχουν σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 2018, οι αθλητές είχαν την ευκαιρία για ένα τέλειο ζέσταμα και με έναν αγώνα 10 χιλιομέτρων, αλλά και έναν ημιμαραθώνιο 21 χιλιομέτρων που πραγματοποιήθηκαν σε ένα εξαιρετικά μοναδικό κέντρο της πόλης. Αυτός ο αγώνας είναι ένα προβάδισμα για τον πλήρη μαραθώνιο. Με την πρώτη διοργάνωση τρεξίματος της χρονιάς στην Σανγκάη, τον ημιμαραθώνιο των 21 χιλιομέτρων, τη μισή διαδρομή δηλαδή ουσιαστικά του μαραθωνίου, να ανοίγει την αυλαία των εκδηλώσεων έναν αγώνα 21.975 μέτρων με απίστευτη θέα στο Παντόγκ, που συνοδεύει στην πορεία τους αθλητές και τους δρομείς. Ο Διεθνής Οργανισμός Ημιμαραθωνίου της Σανγκάης φιλοξένησε επίσης μια έκθεση με σημαντικό σκοπό. Φέτος νομίζω ότι ήταν πιο αποτελεσματική στην επιλογή των αρχικών αριθμών. Δεν χρειάζεται πλέον να εκτυπώνουν αυτού του είδους το χαρτί και όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Είναι εξαιρετικά αποδοτικό. Υπάρχει μια εξέλιξη που είναι εντυπωσιακή, μας λέει ο Ρόμαν Ζάιγλερ, ο Ελβετός αθλητής. Εκεί που οι αθλητές και οι θεατές είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν μαζί, να τραβήξουν φωτογραφίες για να θυμούνται φυσικά την όλη διαδικασία και να αγοράσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό τρεξίματος στο κέντρο που δημιουργήθηκε στην Σανγκάη. Το απολαμβάνω πραγματικά. Μπορείτε πάντα να ανακαλύπτετε νέους δρόμους, νέες λωρίδες που μόλις άνοιξαν, οι οποίες περιέχουν μερικές υπέροχες διαδρομές τρεξίματος γύρω από το νερό. Επομένως, είναι πάντα ωραίο να ανακαλύπτεις την Σανγκάη. Είναι επίσης σημαντικός αγώνας και για τους κατοίκους, καθώς δείχνει το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού των πόλεων. Είναι πολύ σημαντικό πάντα να έχουμε τέτοιου είδους αγώνες, όχι μόνο στη Σανγκάη, λέει η Κριστίνα Ράμος, η Ισπανίδα, αλλά και αθλήματα που αναμειγνύουν ξένους και ντόπιους. Όπως κάθε αγώνα του τρεξίματος, όλοι οι αθλητές μαζεύονται το πρωί για να προετοιμάσουν τους εαυτούς τους για αυτό τον απαιτητικό αγώνα. Ο καιρός είναι υπέροχος, υπάρχουν άνθρωποι εδώ που τρέχουν στη Σανγκάη, οπότε είναι ένας υπέροχος αγώνας με όλες τις εθνικότητες να συμμετάσχουν. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που υπάρχει μια τέτοια ωραία μέρα χωρίς ρήπανση, καλός καιρός, όχι ζεστός, λέει ένας από τους συμμετέχοντες. Έχει οριστεί έπαθλο 10.000 δολαρίων για τους νικητές του ημιμαραθωνίου, ανδρών και γυναικών. Επιπλέον οι ταχύτεροι 200 άνδρες και 200 γυναίκες θα βραβευτούν με μια συμμετοχή στο Διεθνή Μαραθώνιο της Σανγκάης. Έτσι ξεκίνησε η αντιστροφή μέτρηση και μετά από μια επική εκκίνηση όλοι οι αθλητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για τον αγώνα. Γρήγορες στροφές και μάχες, μερικά από τα στοιχεία που κάνουν αυτόν τον αγώνα μοναδικό, με τους καλύτερους αθλητές να οθούν στα άκρα τις δυνάμεις και τις αντοχές τους. Χιλιάδες αθλητές αλλά και απλά αθλούμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 26 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή, με ορισμένα σημεία της διαδρομής να είναι πιο θερμά. Αυτά είναι η θερμοκρασία τους 30 βαθμούς. Οι διοργανωτές δημιούργησαν σταθμούς νερού και 5 σημεία ψεκάσμου νερού κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όπως εδώ, για να μπορούν οι αθλητές να δροσίζονται. Η ετήσια οργάνωση στην τέταρτη χρονιά της έχει βελτιωθεί με περισσότερα από 800 μέτρα προστασίας, 140 κριτές, 1598 εθελοντές να συμμετάσχουν στη διοργάνωση και να διασφαλίζουν έτσι την ασφάλεια του κάθε δρομέα. Αυτή η διοργάνωση ήταν η πρώτη φορά που τυπώθηκε μια μπλε γραμμή κατά μήκος της διαδρομής του μαραθωνίου στην Κίνα, υποδεικνύοντας τη μικρότερη μεριά του τυπήματος, μικρότερη απόσταση ενός συγκεκριμένου τμήματος της διαδρομής, ειδικά σημεία στροφής, βοηθώντας έτσι τους δρομείς να στοχεύουν στο καλύτερο αποτέλεσμα. Στον αγώνα των ανδρών έγινε μεγάλη μάχη, αλλά ο Κενιάτης Τζόφρεϊ Κιμουτάι Κοέχ ήταν ο νικητής με 1 ώρα, 3 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα στον ημιμαραθώνιο. Με την αθλήτρια από την Αιθιοπία, την Χαμτάσε Τέσεϊ Χάιλου, να είναι αυτή που κατέκτησε την νίκη στις γυναίκες μετά από 1 ώρα, 12 λεπτά, 32 δευτερόλεπτα. Ο Κιμουτάι στην πρώτη θέση, Κιπτόζεϊ στη δεύτερη και Κιμπέτε στην τρίτη για τους άνδρες. Στον ημιμαραθώνιο των ανδρών και στις γυναίκες, η Τεφσάι στην πρώτη θέση, Αλεϊού στην δεύτερη και η Καλάιου στην τρίτη θέση. Τι καλύτερο από μια τελετή απονομής μετά από αυτόν τον μοναδικό ημιμαραθώνιο αγώνα που συνοδευθήκε και από ένα χρηματικό έπαθλο. Η Σαγκάη αποτέλεσε πηγή αυτών των αναμετρήσεων μεγάλων αποστάσεων. Έτσι είχαμε και τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων με μερικούς από τους καλύτερους αθλητές μικρών αποστάσεων που συμμετείχαν. Στη διοργάνωση είχαμε συνολικά τη συμμετοχή 7.000 δρομέων, 1.000 περισσότεροι από την προηγούμενη, με 6.400 να αγωνίζονται στον κύριο αγώνα των 10 χιλιόμετρων και τους υπόλοιπους 600 να συμμετέχουν στον οικογενειακό αγώνα των 2 χιλιόμετρων. Η εγγραφή για το Διεθνή Αγώνα των 10 χιλιόμετρων στην Σαγκάη πραγματοποιήθηκε στο αντίστοιχο γυμναστήριο. Πολλοί επισκέφθηκαν τον χώρο για να παραλάβουν τα πακέτα τους, να πάρουν φρέσκο εξοπλισμό, να μαζέψουν όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για τον αγώνα και να συναντηθούν με άλλους αθλητές, έτσι ώστε να λάβουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της διαδρομής και να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στο τεστ Skechers, δοκιμάζοντας την ισορροπία της αντανακλάσης και τις δεξιότητες τους στο τέντομα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών έλαβαν τους αριθμούς που θα συμμετάσχουν στους αγώνες και ήταν έτοιμοι για την κίνηση. Ο αγώνας περιλάμβανε ειδική κατηγορία οικογενειών, όπου οι γονείς και τα παιδιά αγωνίζονται μαζί για να πετύχουν το στόχο τους στη διαδρομή των 2 χιλιόμετρων. Ως οικογένεια μας αρέσει ο αθλητισμός. Όταν μάθαμε για αυτή την εκδήλωση Family Run, γραφήκαμε αμέσως, λέει η Ζου Γιάν. Νομίζω ότι προάγαμε τον αθλητισμό για την υγεία σε εθνικό επίπεδο. Θα έπρεπε να συμμετέχουν και οι οικογένειες. Όταν συμμετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις ως οικογένεια, είναι μια καλή περίοδος δεσίματος με τα παιδιά. Νομίζω ότι τους δίνουν θετική εμπειρία σε κοινωνικές δραστηριότητες και επίσης μια μεγάλη ευκαιρία για άσκηση. Τόνιζε χαρακτηριστικά η κοπέλα που συμμετείχε μαζί με τα παιδιά της σε αυτόν τον αγώνα των 2 χιλιόμετρων, θέλοντας να τους δώσει το μήνυμα για αθλητισμό. και έχοντας βρει σαν ευκαιρία αυτή την εμπειρία κοινωνικής ένταξης σε έναν ομαδικό αγώνα. Ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων ήταν ο τέλειος τρόπος για έναν αθλητή να ξεκινήσει την καριέρα του στο τρέξιμο, καθώς οδηγεί σε μεγαλύτερους αγώνες και σε άλλες αποστάσεις. Γι' αυτό ήταν και μεγάλη άλλωστε η συμμετοχή σε αυτή την απόσταση των 10 χιλιόμετρων. Με έναν εκ των αθλητών να τονίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο για μένα, καθώς τρέχω πρακτικά και συνεχώς σε 20 χιλιόμετρα και 10 και 30 χιλιόμετρα αποστάσεις. Τέτοιου είδους πρόκληση και προπόνηση όπως αυτή των 10 χιλιόμετρων είναι μια ευκαιρία για μένα. Στοχεύω σε έναν χρόνο περίπου 41 λεπτά. Στον τρίτο της χρόνο η διαδρομή για τον αγώνα συνεχίζει να καλύπτει την οικολογική ζώνη στην βόρεια πλευρά του κολπίσκου Σουζού, περνώντας από το όμορφο και γαλήνιο πάρκο Τσάνκφρεντ. Σε ειδηλιακό τοπίο.
1: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, η ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: και να τα μάθουμε κι εμείς μαζί με εσάς.
1: Πρέπει να αφουγκραστεί στον αέρα, την ομορφιά, την αχτίδα του ήλιου, τη λάμψη του φεγγαριού.
2: Απλά πράγματα.
1: Απλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα αισθανθείς.
3: Το αγκουρέκι θα το φάσετε, το κρατάς. Μπράβο.
4: Χωρίς χάρτη και οδική.
5: Ακούω κάποιες αμαζόνες.
0: Ανυπομονώ να ανακαλύψω αυτόν τον μαγικό τόπο. Τι λέτε, ξεκινάμε, φύγαμε!
6: Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.
0: Περπατάω πάνω στο φράγμα, εδώ στη λίμνη Πλαστήρα. Πίσω μου υπάρχει μια ταμπέλα που λέει το σημείο που ο Νικόλαος Πλαστήρας εμπνεύστηκε τη δημιουργία αυτής της λίμνης και από τότε άλλαξε πέραν από τη μορφολογία της περιοχής η τοπική οικονομία και το ότι ξέραμε γενικότερα.
6: Αρκεί μια ματιά στην πλευρά του φράγματος που δεν υπάρχει νερό για να καταλάβει κανείς το μέγεθος αυτού του έργου. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή τσιμεντένια κατασκευή που έχει μήκος 220 μέτρα και αν το δεις από ψηλά μοιάζει με τόξο.
0: Πάμε όμως να συναντήσουμε τον φύλακα του φράγματος για να μας πει περισσότερα.

0: Υπό πότε ξεκίνησε εδώ το έργο?
1: Το σκέφτηκε ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας το 1925, αλλά τα έργα ξεκίνησαν το 1956, το 1960 τελείωσαν τα έργα και δώσανε κίνηση στο υδροηλεκτρικό. Τη λίμνη τη χρησιμοποιούν για ίδρυυση, άδρευση και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Τι ώρα έρχεσαι εδώ το πρωί?
1: Εγώ έρχομαι 6 ώρα.
0: Πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Και πρωί. Τι έχεις δουλειά εδώ και κάνεις ελέγχους, να φανταστώ?
1: Κάνω ελέγχους, κάποιες μετρήσεις που τις χρησιμοποιούν για να δουν πότε πρέπει να δουλεύει το υδροηλεκτρικό, να τραβάνει ρεύμα για να ποτίζουν τα χωράφια εδώ στον τόπο μας.
0: Και από αυτή τη λίμνη, Τόμη, παίρνουν νερό όλος ο κάμπος, έτσι?
1: Ναι, παίρνει όλος ο κάμπος, Καρδίτσα, ποτίζουν το χωράφι και Λάρισα. Παίρνει, γενικά έδωσε ζωή και σαν αξιοθέατο ανέβηκε ο τουρισμός πάνω στη λίμνη Πλαστήρα και χρησιμοποιήθηκε για τα χωράφια. Για...
0: Πώς είναι να έρχεσαι κάθε μέρα εδώ, σε αυτό το τοπίο, γιατί εντάξει, είναι πανέμορφα.
1: Είναι... Για εμένα είναι ό,τι καλύτερο, να μπορώ να εργάζομαι σε ένα μέρος που να σου αρέσει, να το βλέπεις, να είσαι μέσα στη φύση. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για μένα. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Έχεις κολυμπήσει στη λίμνη ποτέ?
1: Έχω κολυμπήσει, ναι. Υπάρχει πρόσβαση και υπάρχουν γενικά να κάνεις διάφορα.
0: Ναι, εναλλακτικές δραστηριότητες.
1: Ναι, δραστηριότητες στη λίμνη, ναι.
0: Το χειμώνα χιονίζει πάντα εδώ?
1: Έχει πάρα πολύ χιόνι και πάγο πολλούς μήνες. Αρκετούς μήνες έχει πάγο, χιόνια. Γενικά έχει δύσκολο καιρό εδώ πάνω.
0: Η λίμνη έχει παγώσει ποτέ?
1: Σε μερικά σημεία, όχι εδώ μπροστά, σε κάποια σημεία όταν εκεί που τελειώνει η λίμνη.
0: Παγώνει.
1: Σε κάποια σημεία, ναι.
0: Μου έχουν πει ότι έχει, λέει, και τεράστια ψάρια, λέει, μέσα η λίμνη.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλα ψάρια, κυρίως οι γουλιανοί που γίνονται όσο βρίσκουν νερό και μέρος, μεγαλώνουν.
0: Να λέει κάτι 3 μέτρα, λέει.
1: Και πολύ μεγαλύτερα, και πολύ μεγαλύτερα. Ναι.
0: Και μεγαλύτερα από 3 μέτρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν τεράστια που δεν ξέρουμε γιατί αυτά τα ψάρια

0: τα μεγάλα βρίσκονται στο βυθό, κάτω, δεν μπορείς να τα δεις εύκολα.
1: Μέχρι 90 μέτρα βάθος έχω διαβάσει και
0: πάλι. Όχι, εδώ είναι μέχρι 70 μέτρα βάθος, mm-hmm. Το φράγμα είναι το πιο βαθύ σημείο είναι εδώ στο φράγμα. Αλλά το φράγμα το ύψος του είναι 83 μέτρα. Okay. Μας φτάνει μέχρι 70, μετά είναι υπερχείληση.
1: Σωστό, αφού συσσωρεύεται εδώ όλο το νερό, εδώ είναι το ψηλότερο σημείο.
0: Εδώ είναι το πιο βαθύ σημείο του φράγματος, της λίμνης.
2: Ο Τόμι εργάζεται για την εταιρεία που διαχειρίζεται το φράγμα. Θέση που του επιτρέπει να αγναντεύει καθημερινά αυτή τη θέα. Αυτό που δεν του είπα πριν τον αφήσω, είναι ότι σαν κάπως να ζήλεψα τον πόστο του. Πλαισιωμένη από τις ελατοσκέπαστες κορυφές των αγράφων, η εικόνα της λίμνης αλλάζει θεαματικά ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Άλλοτε καταπράσινη, άλλοτε χιονισμένη, ολάνθιστη την άνοιξη ή και φθινοπορεινά κοκκινοπή, το τοπίο της παραμένει μαγευτικό και προσφέρεται για διακοπές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνδυάζει την ορεινή βλάστηση με υπέροχες ακρογιαλιές και πληθώρα δραστηριοτήτων που σε φέρουν πιο κοντά στη μητέρα φύση. Ξέρετε τώρα, από αυτές που μου αρέσουν και εμένα.
1: Είμαι αρκετά κουρασμένος, αλλά με το που ανέβηκα πάνω σε αυτό το θαλάσσιο ποδήλατο και έκανα λίγο μία μικρή βολτούλα εδώ μέσα στη λίμνη πλαστήρα, πραγματικά άδειασα φίλοι μου, άδειασα. Όσοι μένετε εδώ κοντά είμαι σίγουρος πως το κάνετε συχνά, έστω να καθίσετε έξω και να ρεμβάσετε αυτό το τοπίο. Η λίμνη είναι τεχνητή, αλλά βλέπετε η φύση πως ήρθε να αγκαλιάσει και να ζωγραφίσει το δημιούργημα του ανθρώπου. Πάμε όμως φίλοι μου να βρούμε τον Δημήτρη, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ στη λίμνη πλαστήρα με υπαίθριες δραστηριότητες και να μας πει εννοείται ιστορίες και διάφορες πληροφορίες για την περιοχή και ειδικότερα για τη λίμνη πλαστήρα. Γυαλό, γυαλό, πηγαίναμε το λόγια σένα λέγαμε. Κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις, τα λόγια μου να θυμηθείς. Κι άλλο να πας, κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις, στα λόγια μου να θυμηθείς.
3: Δημήτρη.
4: Ναι, και Δημήτρη μου.
3: Ωραία ήταν. Έκανε μια βουρτούλα, βλέπεις.
4: Χαίρομαι.
3: Ήδρωσα λιγάκι.
4: Ναι, ναι. Με αυτή τη ζέση εντάξει, αλλά είναι υποχρεωτικό για την ασφάλεια τόσο σημείο. Ασφαλέστατα είναι τα ποδήλατα, αλλά πρέπει να τηρούμε τους κανόνες εδώ πέρα.
3: Νομίζω ποια και εποχή και να επιλέξεις να δεις λίμνη πλαστήρα, απολαμβάνεις ναι. Την ομορφιά στο έπακρον και στις τέσσερις εποχές.
4: Είναι τεσσάρων εποχών προορισμός. Και είναι και διαφορετική κάθε εποχή, έτσι. Το χειμώνα με τα χιόνια είναι πολύ διαφορετικά. Την άνοιξη, εντάξει, αρχίζουν τα φύλλα.
3: Η δική σου αγαπημένη περίοδος.
4: Οκτώβριος, το φθινόπωρο πιο πολύ, λόγω χρωμάτων. Εντάξει, και ο Μάιος με τον Ιούνιο.
3: Πώς βρέθηκες εδώ, στην πλαστήρα?
4: Τίποτα, μια απόφαση ήταν. Έτσι έφυγα από τη Θεσσαλονίκη πριν 28 χρόνια, μπήκα στα 29 τώρα και ήρθα να ασχοληθώ με δραστηριότητες. Έκανα πολύ ποδήλατο εκεί και είπα ότι το μέλλον είναι ο τουρισμός και οι δραστηριότητες.
3: Ερωτικός μετανάστης, να φανταστώ.
4: Ναι, ναι, ναι, αλλά με την περιοχή, όχι με γυναίκα. Είναι πολύ ιδιαίτερος τόπος. Έχει μοναδικότητα. Δηλαδή, έχω γυρίσει πολλά μέρη και στην Ευρώπη με λίμνες και αυτά. Καμία δεν έχει αυτό το ήπιο τοπίο και δίπλα. Έχει πάρα πολλά μέρη. Μπορείς να κάνεις μπάνιο, είναι πεντακάθαρη λίμνη, έτσι.
3: Α, κολυμπάμε κανονικά.
4: Ναι, ναι, ναι. Και έχει μέρη που είναι πολύ ωραίες ακρογιαλιές. Μπορεί να πάρεις ένα κανό και όλη την ημέρα να φύγεις απέναντι, να πας σε μια ακρογιαλιά και να καθίσεις να γυρίσεις το απόγευμα.
3: Ψάρεμα.
4: Ψαρεύουν μερικοί ντόπιοι και κάποιοι έρχονται, κάνουν και ένα διαγωνισμό ψαρέματος.
2: Ο τρόπος που μιλάει ο συνονόματός μου φανερώνει τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για αυτόν τον επίγειο παράδεισο, όπως τον λέει. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι εδώ ακριβώς που στεκόμαστε, την περίοδο της κατοχής, λειτουργούσε κάτω από τη μύτη των Γερμανών κατακτητών ένα κρυφό αεροδρόμιο που δεν κατάφεραν ποτέ να ανακαλύψουν. Το αεροδρόμιο της Νεράιδας ή και αεροδρόμιο Φάντασμα, όπως έμεινε στην ιστορία, συνέβαλε καθοριστικά στις ενέργειες των συμμαχικών δυνάμεων και της ελληνικής αντίστασης.
4: Εδώ ακριβώς ήταν. Από εδώ έφυγε και πήγαινε απέναντι. Ήταν το πρώτο συμμαχικό αεροδρόμιο.
3: Το πρώτο συμμαχικό αεροδρόμιο, ναι. Πριν γίνει η λίμνη.
4: Πριν γίνει η λίμνη ήταν ένα οροπέδιο, το οροπέδιο της Νευρόπολης. Και το καλύπτανε, είχαν κάνει ένα διάδρομο και τον καλύπτανε με κάρα. Ήταν φορτωμένα με χώμα και είχαν δέντρα επάνω. Και όταν ήταν να προσγειωθεί το αεροπλάνο, ξέρουν αυτοί τα βράδια γινότανε, τραβούσαν τα κάρα, ανάβαν τους δαυλούς και προσγειωνότανε. Έφευγε το αεροπλάνο, ερχόταν μετά τα γερμανικά, το πρωί όποια, δεν βλέπαν τίποτε, βλέπαν δέντρα. Σου λέει δεν μπορεί να προσγειωθεί εδώ. Και έτσι είναι πολύ ιστορία.
3: Είχαν στήσει ένα σκηνικό δηλαδή.
4: Ναι, ναι, σκηνικό πολύ προχωρημένο.
3: Δέντρα πάνω σε κάρα που τα βάζανε, τα βγάζανε, προσγειωνόταν το αεροπλάνο, τα ξαναβάζανε πάλι. Ναι. Έλα. Μητσάρα μου, σε ευχαριστούμε.
4: Και εγώ.
3: Εύχομαι να είσαι πάντα αισιόδοξος.
4: Και εσείς καλά να περνάτε έτσι. Και να γυρνάτε, να κάνετε ωραία γυρίσματα.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

ξυπνήσεις νωρίς το πρωί και θα πάρεις το δρόμο προς το παρατηρητήριο. Αυτό μου είπαν και τίποτα άλλο. Και τελικά, παιδιά, είχαν απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε ομορφιά. Πίσω μου οι βουνοκορφές των αγράφων και μπροστά πανοραμική θέα προς όλη τη λίμνη.

Αναμφισβήτητα, το παρατηρητήριο στα 1350 μέτρα υψόμετρο εξασφαλίζει την πιο γοητευτική θέα προς τη λίμνη. Φτάνοντας εκεί, αντιλαμβάνεσαι πραγματικά την έκτασή της, αφήνοντας το βλέμμα σου να χαθεί στην υδάτινη επιφάνεια τα φιόρδ και τις κατάφυτες όχθες της. Εκεί που αξίζει όσο τίποτα να αδράξεις τη μέρα σου.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Ένιωσα την παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή την δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Η δροσιά του πρωινού περιμετρικά της λίμνης γαλινεύει την ψυχή μου. Το νερό μοιάζει με καθρέφτη που αντανακλά τον ουρανό και τα δέντρα γύρω του. Ένα μελωδικό κελάιδεσμα συνοδεύει τη βόλτα μου, ενώ έντονα χρώματα και μυρωδιές με κάνουν να νιώθω ότι όλα είναι πιθανά σε αυτόν τον ιδυλιακό τόπο.
5: Ακούω κάποιες αμαζόνες. Οπό.
6: Χαίρετε.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Κάθε πρωί το κάνετε αυτό?
6: Σχεδόν κάθε πρωί.
5: Ραφαέλα και...
7: Ραφαέλα.
5: Χάρηκα, κορίτσια, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
7: Χαρήκαμε.
5: Και τα...
6: Η Μικαλίστη και ο Ηρακλής.
5: Ωραία περνάνε τα άλογα εδώ.
6: Υπέροχα. Ναι, βέβαια, μα και εμείς μαζί τους.
5: Έλα, και κάθε πρωί τα παίρνετε και κάνετε την βόλτα.
6: Στη λίμνη γύρω, μέσα στο δάσος. Βέβαια, έχουμε και ανά πάντα και συναντήσεις με άλλα άλογα.
5: Α, έχει και άγρια άλογα, έτσι.
6: Ναι, πολλά. Τα δικά μας τα παίρνουν από αγωγή. Αλλά εντάξει,
7: wow. Μπράβο, Ηρακλή.
5: Πόσο καιρό ασχολείστε με τα άλογα, κοριτσιά?
6: Δεν είναι πολύ.
7: Έξι μήνες.
5: Αν δεν είχατε καμία σχέση με το αντικείμενο.
7: Από Πειραιά είμαστε.
6: Από Πειραιά, ναι. Ήρθαμε εδώ, μετακομίσαμε και ξεκινήσαμε την εργασία.
5: Τέλεια. Άντε να προσέχετε με τα άλογα, ε. Σιγά σιγά.
7: Εννοείται.
5: Πάμε. Γύρω από τη λίμνη υπάρχει δρόμος, χωματόδρομος, όπου μπορείς να περπατήσεις, να τρέξεις, να κάνεις ποδήλατο, ό,τι δραστηριότητα σου αρέσει. Και ειδικά το πρωί, ηρεμία. Πίσω μου έχω και ένα αλογάκι, το οποίο βουσκάει. Οπότε γενικότερα μπορεί να πετύχεις ακόμη και άγρια άλογα. Μη φοβηθείς, δεν σε πειράζουν, συνέχισε την πορεία σου.
4: Η βόλτα μου καταλήγει στη θέση Αλωνάκη μέσα στο πυκνό δάσος των Αγράφων. Σε αυτή την πλευρά θα βρείτε πολλά περιπατητικά μονοπάτια για ήπια πεζοπορία, αλλά και τοπικά εδέσματα φτιαγμένα με φροντίδα και μεράκι.
5: Ώρα για πρωινό, Ρένα.
7: Καλώς τον, καλώς ήρθες.
5: Δεν σε πειράζει να τσιμπάω κιόλας?
7: Όχι, βέβαια.
5: Καλά, εντάξει, νομίζω έχω να φάω αρκετό καιρό με τέτοια θέα.
7: Είναι πολύ... παράδεισος.
5: Πολύ ωραία είναι.
4: Η Ρένα είναι ακριβώς ο τύπος του ανθρώπου που θαυμάζω βαθιά. Εγκατέλειψε συνειδητά τις ανέσεις μιας καθημερινότητας στον Πειραιά, προκειμένου να διεκδικήσει νέους, πιο μακρινούς ορίζοντες και να αναπνέει ήρεμη κοντά στη φύση. Να ζει και όχι απλώς να υπάρχει.
5: Εσύ εδώ πέρα το ερωτεύτηκες στο μέρος, νομίζω, έτσι?
7: Εγώ είμαι παιδί της φύσης, μου αρέσει πολύ. Ασφιχτιούσα στην Αθήνα. Ξέρεις, ένιωθα σαν να προσπαθούμε να στριμώξουμε πολύ ύλη σε ένα κουτί. Όλοι μας έχουμε 5-6 αυτοκίνητα, έτσι πολλά κινητά, το ένα, το άλλο. Και όταν ήρθα εδώ, ανέπνευσα. Κατάλαβα ότι στην Αθήνα υπάρχω, δεν ζω. Και είπα, θέλω να ζήσω εδώ.
5: Ναι, η Ρένα, παιδιά, ήρθε για διακοπές στην περιοχή εδώ, στη Λίμνη Πλαστήρα και... ήρθα έτσι τα πράγματα που ξαφνικά μετά λέει όχι, θα τα αφήσω όλα και θα πάω να με ζήσω εκεί. Μου
7: μέσα άρεσε. Σε 3 μήνες το έκανα. Δηλαδή ήρθαμε Αύγουστο και Δεκέμβρη ήρθαμε μόνιμα.
5: Πίσω βλέπετε αυτό είναι ένα νησάκι, έχει φιόρ εδώ. Και γενικότερα το τοπίο είναι καταπράσινο και έχει και το γαλάζιο της λίμνης.
7: Λέγεται Νιάγκα το νησάκι αυτό.
5: Α, Νιάγκα.
7: Έχει πολλά ζώα επάνω, τα οποία τα βλέπεις πολλές φορές να κολυμπάνε μέσα στη λίμνη για να φτάσουν απέναντι. Δηλαδή, βλέπει αρκάδι, πηδάει στη λίμνη, κολυμπάει και πάει απέναντι. Αρκούδες, αγριογούρουνα, κάνουν το ίδιο πράγμα. Ναι. Κολυμπάνε και πάνε απέναντι. Και το αντίθετο, βέβαια, έρχονται και από εκεί εδώ.
8: Αυτό το ξάκουσε.
7: Ναι, είναι απίστευτο.
8: Είναι ζώα κομμάτων, μάλλον, γιατί.
7: Είναι απίστευτο.
8: Αμφίβια.
7: Είναι απίστευτο, ναι.
8: Τώρα, πόσο καιρό έχει εδώ?
7: Έχουμε έρθει το Δεκέμβρη, μόνιμα.
8: Α, πρόσφατα δηλαδή.
7: Τώρα, ναι, το Δεκέμβρη. Ήρθαμε με ρυθμούς πόλης, γιατί όσο και να αγαπάς τη φύση, όταν έχεις ζήσει και έχεις μεγαλώσει όλη τη ζωή στην πόλη, έρχεσαι με άλλο mood. Εγώ στην Αθήνα, επειδή έβλεπα όλη αυτή τη ρομποτοποίηση και όλο αυτό το... αυτό που συμβαίνει τέλος πάντων, και την απομάκρυνση των ανθρώπων και την ανθρωποφαγία που μοιραία συμβαίνει, πέρασα μια πολύ βαριά κατάθλιψη. Όπου ήμουνα περίπου 2 χρόνια σχεδόν σε έναν καναπέ-κρεβάτι, σηκωνόμουνα μόνο για τα απαραίτητα που έπρεπε για τα παιδιά. Και ερχόμενη εδώ πέρα, αντιλήφθηκα ότι η κατάθλιψη έχει να κάνει με το ότι δεν υπήρχα. Βασικά δεν ζούσα. Υπήρχα. Εδώ πέρα ζεις.
8: Οπότε με το που πήρες το ερέθισμα, λες, όπα, ξύπνησα τώρα, τι γίνεται εδώ.
7: Ακριβώς.
8: Εδώ ζω.
7: Εδώ πέρα ζεις. Εδώ είναι αυτό που σου είπα, μυρίζεις, ακούς, βλέπεις. Οι αισθήσεις σου είναι πολύ ανεπτυγμένες.
8: Και έχεις και πράγματα να κάνεις μέσα στη
7: μέρα.
8: Πολλά.
7: Δεν σταματάς ποτέ. Έχεις συνέχεια να κάνεις κάτι και συνέχεια βγαίνει κάτι άλλο. Και ξέρεις, κάθε ξύπνημα είναι φοβερό. Δηλαδή, τη μία μέρα ξυπνάμε και είναι εδώ παντού γεμάτο άγρια άλογα. Παντού όμως. Από το βουνό είχαν κατέβει και ήταν παντού. Όπου ναι, μεν είναι άγρια, αλλά ερχόντουσαν, τριβόντουσαν επάνω μας, θέλανε το χάδι, θέλανε την επαφή. Την επόμενη μέρα ξυπνάμε και είναι γεμάτο αγελάδες. Και ξέρεις, είναι
8: φοβερό,
7: όχι, είναι φοβερό ότι βλέπεις και τα ζώα, το πώς λειτουργούν. Δηλαδή, η αγελάδα, ό,τι και να του πεις, δεν θα φύγει, δεν θα κουνηθεί, δεν θα κάνει τίποτα. Θα σου κοιτάει εκεί με το αγελοδίσιο βλέμμα της και θα κάνει αυτό που θέλει. Αυτό βλέπεις πολλά ζώα διαφορετικά. Δηλαδή, κάθε βράδυ ο τείχος εδώ είναι γεμάτος με σκίουρους. Τρέχουν σκίουροι παντού, μας πετάνε βελανίδια μας. Δεν είναι μόνο ότι έχεις πολλά να κάνεις, έχεις και πολλά να δεις και δεν τελειώνουν. Ξαφνικά αρχίσαμε να ζούμε. Όταν ήρθαμε λοιπόν, το βουνό μας έμαθε πράγματα. Το βουνό σε μαθαίνει, σου μιλάει κάθε μέρα και σε βάζει στο δικό του ρυθμό, σου δείχνει το δρόμο. Αντιλαμβάνεσαι ότι ξέρεις κάτι, τελικά αυτός ο κόσμος δεν είναι φτιαγμένος για τους ανθρώπους. Εμείς είμαστε φιλοξενούμενοι.
8: Ναι,
7: αυτός
8: ακριβώς.
7: Ο κόσμος είναι φτιαγμένος για τη φύση, όχι για εμάς.
8: Ακριβώς.
7: Αλλά, ναι, και εκεί βλέπεις και την αγάπη της φύσης προς τον άνθρωπο, έτσι.
8: Η ντοματούλα ντόπια να φανταστώ,
7: Η ντοματούλα είναι από το μποστάνι μας. Λοιπόν, κάναμε μποστάνι. Όλα τα πράγματα του πρωινού μας είναι δικά μας. Φτιάχνουμε μόνοι μας τις μαρμελάδες μας. Παίρνουμε από ντόπιους παραγωγούς, μικρούς, το μέλι, τα αυγά μας. Κάνουμε μιλόπιτες, ριζόγαλα, ντομάτες, αγκούρια. Αυτά είναι από το μποστάνι μας.
8: Μετά λες τώρα αυτά, γιατί εδώ πέρα τα παιδιά βλέπεις και ο σκηνοθέτης.
7: Θα φάνε καλέ. Σκηνοθέτης, τον βλέπω, είναι έτοιμος. Το ριζόγαλο να δοκιμάσεις, homemade κι αυτό.

0: Με τα λόγια της Ρένας Κατανού, πήραμε το δρόμο για το μοναστήρι της Παναγίας της Πελεκητής. Σε υψόμετρο 1.400 μέτρων, λαξεμένο κυριολεκτικά πάνω σε βράχο μιας απόκριμης πλαγιάς των Αγράφων, ο επισκέπτης αντικρίζει ένα κορυφαίο αρχιτεκτονικό δημιούργημα του 15ου αιώνα. Μπροστά στο διατηρηταίο αυτό ιστορικό μνημείο, δεν μπορείς παρά να νιώσεις δέος. Το ιστορικό της Μονής γεμάτο πύλες, φυσικούς θόλους, καμαροσκέπαστους διαδρόμους και στοές, ξύλινες σκάλες αλλά και μικρά παράθυρα που προσφέρουν εκπληκτική θέα προς τη Χαράδρα και τη Λίμνη.
1: Το χαρακτηριστικό της Παναγίας Πελεκητής. Ένα, θα λέγαμε, τετραόρφο οίκημα είναι, μέσα στο βράχο, αλλά μην φανταστούμε ότι είναι ολόκληρος όρφος, ανάλογα τις κόκκες στο βράχο, όπως είχε τις κόκκες στο βράχο, και χτίζανε οι άνθρωποι. Χτίζανε τα κελιά τους, τους αποθηκευτικούς, τους χώρους, τους χώρους λατρείας τους, όπως είναι και οι δύο ναοί, μέσα λαξεμένοι μέσα στο βράχο. Την ονομασία Παναγία Πελεκητή την έχει πάρει από την Παναγία, εδώ μπαίνοντας μέσα, βλέπουμε ότι έχει χτιστεί και έχει πελεκηθεί ο βράχος για να χτιστεί. Και έτσι είναι πελεκημένο όλο μέσα στο βράχο. Και λέγεται ότι στην παράδοση ότι πελεκήθηκε με ξύλινα εργαλεία. Γι' αυτό και όταν μπαίνουμε μέσα στο μοναστήρι βλέπουμε ότι ο βράχος δεν είναι ομοιόμορφα, αλλά είναι βγαλμένος ανάλογα με τα νερά του. Και αυτή και η ομορφιά του. Και έτσι όπως το φτιάξανε οι τότε οι πατέρες, έτσι το αφήσαμε. Σαν μοναστήρι βυθίζεται, θα λέγαμε, στους προσκυνητές, γιατί την ευλαβούνται πολύ, είναι στην κοίμηση της Παναγίας. Τότε έχουμε τους πιο πολλούς προσκυνητές. Το μοναστήρι δεν κλείνει καθόλου. Όλο τον χρόνο, καθημερινά, από τις 10.30 μέχρι τις 4 ώρα το απόγευμα, είναι ανοιχτό. Εκτός και αν ρίξει χιόνι το χειμώνα πολύ, τότε το κλείνουμε, γιατί πιο πολύ κλείνει γιατί είναι για τον πάγο που πιάνει ο δρόμος, για να μην κάποιος προσκυνητής, μην πάθουμε ζημιά. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο.

0: Πάτερ Ιωάννης βαδίζει πολλά χρόνια τώρα στο δρόμο της πίστης. Η ζεστασιά των λόγων του μαρτυρεί έναν άνθρωπο αφοσιωμένο στο λειτουργήμά του, που αγαπά χωρίς διακρίσεις και σέβεται βαθιά όλη την πλάση.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο. Γιατί όταν είσαι μέσα στη φύση, καταλαβαίνεις ότι και όταν πατάς στο χώμα, έρχεσαι σε επαφή με το Θεό. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι από χώμα, χούσι σχούν, δεν λένε. Το χώμα θα πάει στο χώμα. Το μόνο μένει είναι η ψυχούλα μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε στην επαφή με το χώμα, με τα δέντρα, με τα φυτά, με όλα αυτά. Είναι η ομορφιά τους. Γιατί είμαστε διαχειριστές.
2: Ακριβώς.
1: Και για τα ζώα, όλα. Για όλη τη φύση. Είμαστε υπεύθυνοι. Έτσι, είμαστε υπεύθυνοι όμως και για τους ανθρώπους μας.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί ήρθες εδώ. Βλέπω εσένα, βλέπω το Θεό μου. Εκεί είναι η διαφορά. Ότι βλέπω εσένα, βλέπω το Θεό μου. Όποιον να δεις γύρω-γύρω είναι το δημιουργήμα του Θεού. Σκέψου και τον άνθρωπο. Ένα από τα τέλεια δημιουργήματά του, ε. Τι χαρά, τι ωραίο.
2: Ναι.
1: Ε.
2: Βέβαια.

0: σημερινή, παιδιά, αποστολή μας να προσεγγίσουμε την Καμάρα Ανθοχωρίου. Μια νέα μέρα, είμαστε αισιόδοξοι. Να πάμε να σας δείξουμε αυτό το ιστορικό γεφύρι. Από ό,τι φαίνεται από τις φωτογραφίες, μιλάμε για ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο πετρόχτιστο γεφύρι. Σε ένα έτσι πολύ ωραίο location. Οπότε ελπίζουμε, κάνουμε και το σταυρό μας, μην μας συμβεί και τίποτα πάλι σήμερα απρόπτω, να καταφέρουμε να φτάσουμε και να το ανακαλύψουμε. Για να δούμε.
1: Αναρωτιέστε γιατί σταυροκοπιέμαι? Να σας πω, φίλοι μου, ή μάλλον να σας δείξω.
0: Πάμε να βρούμε καταράκτη και γεφύρι Ανθοχωρίου. Έλα, μείναμε. Πόρε.
2: Μητσάκο, όσο προλαβαίνουμε γυρνάμε.
0: Τέρα,
2: γυρνάμε πίσω όσο προλαβαίνουμε.
0: Μείναμε πολλά στοιχο, παιδιά. Δυστυχώς, δεν βλέπω να βλέπουμε Καμάρα σήμερα. Έλα, πάμε, γιατί χάνουμε αέρα.
2: Πάμε, έλα, έλα. Έλα, έλα, γύρνα το να σκάνω κομμάτι.
0: Οπότε υπομονή. Βασικά, σε εσάς, παιδιά, υπομονή. Στο κρούτο χωρίς χάρτη, που θέλετε να ακολουθήσετε εμένα το τρελό. Ένα ίσον κανένα σε αυτή την εκπομπή. Δεν μείναμε μόνο από το πίσω αριστερά, λάστιχο. Μείναμε και από το μπροστά. Χάνουμε και εδώ, παιδιά, αέρα. Αλλά να σας πω κάτι. Καλύτερα που έγινε τώρα το σκηνικό αυτό, να μας κοπεί λίγο ο τσαμπουκάς, γιατί εδώ στα άγραφα δεν αστειευόμαστε. Προσοχή, και το χωρίς χάρτη θα πηγαίνει μόνο από την άσφαλτο, από εδώ και πέρα. Για όσους μου στέλνετε, Δημήτρη, πότε θα μας πάρεις μέσα σε ένα ταξίδι, παρακαλώ να λάβετε υπόψη όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στα ταξίδια μας, έτσι. Βλέπετε, τραβάμε. Αχ, θα έρθει η οδική βοήθεια. Για να δούμε. Δεν έχω χάρτη. Δεν πάω χωρίς χάρτη. Και ό,τι μου συμβεί, λάστιχο, καταποντισμοί, πλημμύρες, αυτό είναι το χωρίς χάρτη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καταλάβατε τώρα? Άντε να δούμε.

0: Εδώ τον έριχνα άνυπνο. Κάμισα ωράκι σίγουρα.
1: Καλά δεν τρέψε λιγάκι.
0: Γιατί?
1: Δεν τρέψε λιγάκι.
0: Φίλε, σταμάτα λίγο να μιλάς. Σταμάτα λίγο να μιλάς, έτσι. Αφού γκράσου τη φύση και πάρε τη μυρωδιά από το έλατο.
1: Συγγνώμη, εντάξει. Για σήκω λίγο.
0: Μου το χαλάς τώρα.
1: Για σήκω λίγο.
0: Καθισματάρα.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: It's so beautiful, Ava.
10: I can't go through with the wedding.
9: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
11: Welcome to the romantic heart hunt.
10: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
12: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
9: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
10: Gave you the love of my life. Will you marry?
13: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Λοιπόν, ακούω το νερό πολύ έντονα. Σίγουρα είμαστε πολύ κοντά. Έλα ρε φίλε.

Αυτή είναι η καμάρα ανθοχωρίου. Γι' αυτό εδώ το πέτρινο στολίδι ταλαιπωρηθήκαμε και φτάσαμε σε αυτό εδώ το σημείο, μέσα στην καρδιά του δάσους, για να απολαύσουμε αυτό το δημιούργημα του ανθρώπου και εννοείται τριγύρω αυτή την μαγική φύση. Το γεφύρι χτίστηκε το 1770, είναι ένα ιστορικό γεφύρι, παιδιά. Η λαϊκή παράδοση λέει το εξής, ότι κάποια στιγμή ένας έμπορος από τη Θεσσαλία πέρασε το σημείο αυτό. Δυστυχώς, ο Χήμαρος παρέσυρε την κόρη του και πνίγηκε. Έτσι λοιπόν, το βράδυ που κοιμόταν, είδε στον ύπνο του ένα βοσκό, ο οποίος του είπε να έρθει και να χτίσει ένα γεφύρι σε αυτό εδώ το σημείο. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η ιστορία, παιδιά, αλλά το συγκεκριμένο γεφύρι είναι πάρα πολύ ιστορικό. Δεν θα πω περισσότερα, θα αφήσω την εικόνα και τους ήχους της φύσης να σας πάρουν και να σας φέρουν νοερά να κάτσετε εδώ πλάι μαζί μου. Απολαύστε!

0: Αυτό το εντυπωσιακό μονότοξο γεφύρι στο ρέμα της Κορομιλιάς είναι ένας από τους λόγους που επισκέφτηκα την περιοχή και δεν θα έφευγα χωρίς να τα καταφέρω.
1: Κοιτάξτε ένα φυσικό γλυπτό. Με τα χρόνια και τη ροή του νερού, το οποίο έχει σμιλεύσει το βράχο και έχει δημιουργήσει αυτές τις γραμμές, ρητίδες, πάνω στα βράχια και μας χαρίζει αυτή την ζωγραφιά. Παίζουν και βαθρούλες, από ό,τι βλέπετε. Από τους καλοκαιρινούς μήνες, μπαίνεις μέσα, αράζεις, εννοείται με την καλύτερη θέα του Φαραγγιού.

0: ξέρω για εσάς. Παρότι έχω γεννηθεί στη θάλασσα, σε νησί, αντικρίζοντας τέτοια βουνά, εντυπωσιάζομαι.
1: Στις ανατολικές πλαγιές του βουνού Βουτσικάκη αναζητήσαμε το ορειβατικό καταφύγιο Αγράφων. Πρόκειται για ένα γραφικό πέτρινο καταφύγιο που λειτουργεί όλο τον χρόνο και αποτελεί σημείο εκκίνησης για πολλές ορειβατικές διαδρομές. Εμείς βέβαια για άλλο λόγο ήρθαμε.
0: Κάποιος πεινάει, κάποιος πεινάει. Ορειβατικό καταφύγιο Αγράφων. Φήμες λένε ότι παίζει ωραία τηγανιά, λουκάνικο, μακαρονάδες, τα πάντα όλα παίζει, κύριε σκηνοθέτα, στο καταφύγιο. Πεινάς.
2: Τρέμουν τα χέρια μου.

Να βάλω λίγο λιμονάκι, παιδιά. Τηγανιά λουκάνικο και τηγανιά χοιρινή. Κοπιάστε. Κοπιάστε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε το vibe, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο πιο ιδυλιακό φουνίσιο τοπίο. Μπροστά μου έχω τους πιο δελεαστικούς και ελκυστικούς μεζέδες. Εννοείται και χωριάτικοι, έτσι. Στο βάθος μου σφυρίζει ένας παπαγάλος. Έτσι. Και όλα αυτά έχουν στηθεί για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτό το γεύμα.

Το κλείσιμο της μέρας, εκεί κατά το Σούρουπο, είχα τη χαρά να συναντήσω μια ποιήτρια που έχει ταυτιστεί με τον οικισμό της Νεράιδας. Η Ελένη Τσιρογιάννη Πράτζου βρέθηκε σε αυτόν τον μαγευτικό τόπο κυνηγώντας το όνειρο και σκαλίζοντας τους αναρρύθμιτους θρύλους για Νεράιδες. Εσείς τι λέτε, πού να βρίσκονται άραγε?

0: Συνήθως γινόταν στα ποτάμια, δηλαδή γιατί οι νεράιδες καθάριζαν πάντα τις πηγές. Βοηθούσαν να είναι καθαρές οι πηγές για να πίνουν οι άνθρωποι, αυτό λέει ο μύθος, έτσι. Άρα εκεί βρίσκονταν οι νεράιδες, οι οποίες δεν τις έβλεπε κανένας, δεν μπορούσαν να τις δούνε και μάλιστα λέγανε, μου είχαν πει κάποιος, ότι όταν είδε μία νεράιδα κάποτε, για λίγες μέρες δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχε σταματήσει η φωνή του.
1: Ακούς και εγώ νομίζω αυτό.
0: Ναι, είναι φοβερό δηλαδή, έτσι, για να μην μπορεί να πει...
1: Να περιγράψει
0: πώς είναι. Και πολλοί πιστεύουν ότι οι νεράιδες ήταν λεπτές, αέρινες, ήταν πιο στρομπουλές. Δεν ήταν πραγματικά, επειδή το έχω ψάξει, δεν ήταν αυτό που φαντάζεται ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί στις φωτογραφίες έχουμε συνηθίσει μια ξανθιά παρουσία, λεπτή, με το λευκό το...
0: Όχι, είναι διάφανες και συνήθως τα βράδια στριφογύριζαν πολύ, τα έβλεπαν και γύρω-γύρω από το φεγγάρι, να στριφογυρίζουν, να χορεύουν. Τώρα αυτά λένε η μεγάλη ηλικία πια άνθρωποι ή ας πούμε στην Νεράιδα στο χωριό μας.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Δεν είναι τυχαίο που βγήκε Νεράιδα. Λέγανε ότι βρίσκανε ένα άλογο με τη χέτη του να είναι σαν κοτσίδα. Το πρωί την ξέλυναν, άντε ξανά το βράδυ. Αυτό γινόταν επί χρόνια ολόκληρα. Παρόλα αυτά, προσπάθησαν να βάλουν τσίλια στο βράδυ για να δούνε ποιος είναι. Δεν κατάφεραν ποτέ να... Αλλά η κουτσίδα γινόταν όμως. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχει, θα το πούμε κάπως αλλιώς, υπάρχει μια μεγάλη ενέργεια. Να το πούμε έτσι καλύτερα για να μπορέσει να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί τώρα από την ύλη να πάμε κατευθείαν στις νεράιδες είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι. Μεγάλο το ταξίδι
0: είναι
1: και περίεργο.
0: Το ταξίδι και περίεργο.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πολύ ωραίο όμως να βάζουμε στο παραμύθι τους ανθρώπους και ειδικά τα μικρά παιδιά μας και να ονειρεύονται έναν άλλο κόσμο ο οποίος είναι μαγικός.
1: Και κοντά στη φύση πάντα.
0: Και κοντά στη φύση. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να αγαπήσει πρώτα τη φύση για να μπορέσει να δει πιο ελεύθερα. Αυτός ο όλος ο οικισμός κάποια στιγμή, τα παλιά τα χρόνια ήταν ένα ξέφωτο. Ήταν ένα ξέφωτο μοναχό και έρημο. Δεν το περιέλωσαν ούτε δέντρα.
1: Τίποτα.
0: Απλώς είχαν στάχια οι χωρικοί που πήγαιναν εκεί και καλλιεργούσαν κάποια χωράφια. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Νικόλαος Φλαστήρας, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, αρρώστησε από φυματίωση. Η καταγωγή του ήταν από το Μεσηνικόλα. Έφερε εμπειρογνώμονες ειδικούς για να ψάξουν την περιοχή και ανακάλυψαν ότι αυτό το ξέφωτο είχε το καλύτερο κλίμα.
1: Τοπικό κλίμα το καλύτερο.
0: Τοπικό κλίμα το καλύτερο για τη φυματίωση, γιατί εκείνη την εποχή δεν είχε βγει ακόμα η πινικυλίνη. Οπότε ο άνθρωπος έπρεπε να πάει σε ένα βουνό για να ζήσει πιο καθαρά, για να μπορέσει να ζήσει περισσότερο. Οπότε έφτιαξε τον ξενώνα, που τώρα είναι ξενώνας, έφτιαξε ένα σπίτι. Το οποίο στην αρχή ήταν μόνος του, τελείως, δεν είχε κανέναν. Αποφάσισε λοιπόν να γίνει ο πρώτος οικισμός στην Ελλάδα επί σχεδίου. Είναι πολύ βασικό. Γιατί είναι οικισμός, δεν είναι χωριό, ο πρώτος οικισμός επί σχεδίου. Και έκοψε τα οικόπεδα και εκείνη την εποχή ήρθαν επιφανείς άνθρωποι λόγω του Πρωθυπουργού και αγόρασαν και γεννήθηκε ο οικισμός. Και οι άνθρωποι ερχόταν τα καλοκαίρια για να ζήσουν απάνω στην Νεράιδα. Πολλοί άνθρωποι μας λένε για τις Νεράιδες, για περπατησές στο δάσος, για φωτεινές οντότητες. Πολλά μας λένε, έτσι. Αλλά μπορεί να τα έχουμε δει και εμείς.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποια παιδιά από την Νεράιδα να έχουν δει περισσότερα πράγματα.
1: Εσύ σου έχει τύχει κάτι?
0: Κάτι τυχαίνει. Κάθε καλοκαίρι κάτι το οποίο σου λέει εδώ είναι ένα φως. Κάτι είναι.
1: Ναι.
0: Κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφουγκραστεί στον αέρα, την ομορφιά, την αχτίδα του ήλιου, τη λάμψη του φεγγαριού.
1: Απλά πράγματα.
0: Τα οποία πρέπει να τα αισθανθείς. Άμα δεν τα αισθανθείς, πώς θα τα δεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να τα δεις. Αρκεί, σας είπα, να αφήσετε έναν κόσμο διαφορετικό για να μπείτε σε έναν νέο κόσμο.
1: Οπότε, παιδιά, αφήστε τις νεράιδες να σας πιάσουν και να σας ταξιδέψουν νοερά στη φύση.
0: Εμένα σαν ποιήτρια και σαν στιχουργός...
1: Κάτι ετοιμάζεις, για πες.
0: Ναι, ετοιμάζω ένα... το ετοίμασα, το τελείωσα, ναι. Ένα παραμύθι, ο οποίος είναι για έκδοση. Όλο αυτό που έλαβα όλα αυτά τα χρόνια από τους ανθρώπους, θα ήθελα να το μεταφέρω μέσα από το παραμύθι μου στους ανθρώπους. Να τους μαγέψω με τη φύση πρώτα και με τις νεράιδες, δημιουργώντας μύθους, ώστε όταν έρχονται στην περιοχή να μπορούν να βλέπουν, διαβάζοντας το παραμύθι με τη μουσική του και όλα αυτά και τους χώρους που μπορούν να πάνε, να βλέπουν τις νεράιδες. Να φτάνουν εκεί.
1: Και να ταξιδεύουν.
0: Και να ταξιδεύουν θέλοντας, πιστεύοντας μέσα από το παραμύθι ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες.
1: Και θα τις συναντήσουν.
0: Και θα τις συναντήσουν. Και πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες και όταν θέλουν θα τις συναντήσουν.
1: Γιατί ανάγκη στα παραμύθια δεν έχουν μόνο τα παιδιά,
0: έχουν
1: όλοι μας.
0: Και οι μεγάλοι. Εννοεί οι μεγάλοι πολύ περισσότερο, μπορώ να πω, γιατί τον κόσμο τους, τον παιδικό κόσμο τους, τον άφησαν πάρα πολύ πίσω.
1: Όπως καταλαβαίνετε, βλέποντας αυτό το υπέροχο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί
4: ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.

έπεσα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή τη δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.

μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: νομίζω ότι φταίω εγώ αν αρχίζω να λέω ότι μου βάλετε πάλι αεροπλάνα, ταξίδια, το γύρο του κόσμου και ότι εγώ ονειρεύομαι διακοπές και...
1: Κάτσε, περίμενε. Μισό λεπτό. Άντε, πες ότι σου βάλαμε αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Το τζετ εδώ είναι ιδιωτικό.
0: Δεν
1: θα πας με ιδιωτικό.
0: Όχι.
1: Δεν θα πας με ιδιωτικό. Θα πας να ψάξεις καμιά πτήση, αν θα πας με αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Με αυτά που κάνουν, γυρνάνε με τις μανιβέλες.
0: Ελικοφόρο. Καλά, είπαμε κι εσύ.
1: Ελικοφόρο. Ελικοφόρα πάνε στα νησιά σου με το κλειστό. Αν θα πας σε κανένα νησί. Το βίντεο κλιπ έχει το εξή. Το γυρίσαμε στο έδαφος. Δεν πετάξει. Γιατί με το που μπει σε αυτό το τζετ και πει πάμε να με πας το. Είναι 12.000 ευρώ. Πού θα τα βρει τώρα η παραγωγή για 10.000 ευρώ.
0: Είναι πολλά.
1: Το Γαβαλά συμμετέχει. Το γύρο του κόσμου λέγεται το ταξίδι. Πάρα πολύ ωραία. Και η πτήση που βλέπουμε είναι η ΑΕ. Πολύ ωραία. Περνάνε μια χαρά. Μια χαρά περνάμε. Πες καλημέρα.
0: Μια χαρά περνάμε κι εμείς εδώ και ελπίζουμε κι εσείς να περνάτε μια χαρά. Καλό πρωινό, καλημέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Action 24 στην πρωινή ζώνη. Τελευταία μέρα του μήνα.
1: Οπα.
0: Τελευταία μέρα του Ιουνίου.
1: Οπα. Ναι.
0: Και έχουμε κλήρωση σήμερα, θα τα πούμε σε λίγο, έτσι.
1: Μην τη χάσετε, θα την επαναλάβουμε για να περάσουμε το ρεκόρ που είχαμε κάνει, στο προηγούμενο ρεκόρ που είχαμε σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ και πάμε να σπάσουμε όλοι μαζί αυτό το ρεκμίλας. Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά να πούμε μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Στο Αποστόλη του Κουρτούκι που λέμε, έτσι.
0: Ο Απόστολος η Αποστολία, ο Μελίτων γιορτάζει σήμερα επίσης.
1: Μελίτων.
0: Ο Γερβάσιος.
1: Γερβάσιος.
0: Ναι.
1: Και η Γερβασία. Γερβάσιο έχω, θέλω να σου πω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, τον πατέρα Γερβάσιο πάνω στο Άγιο Όρος. Εξαίρετος συνομιλικός μας, θέλω να σου πω. Έτσι. Να πούμε χρόνια πολλά στον Τόλι το Χορτάτο.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Προϊστάμενε υγεία, ό,τι καλό σε σένα, την οικογένεια και μακροημέρευση.
0: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Πες. Τώρα που ερχόσουν, γιατί χθες το βράδυ δεν ξέρω, αλλά ναι, τώρα που ερχόσουν το πρωί, δεν σε συνόδευε αυτό το ωραίο φεγγάρι, η πανσέλινος του Ιουνίου, το φεγγάρι της φράουλας.
1: Γιατί το λέμε φράουλα,
0: έλαμψε στον ουρανό. Γιατί. Για το χρώμα. Α, άκου, λένε αυτό ότι
1: δηλαδή
0: δεν
1: είναι
0: έχει το χρώμα.
1: Φραουλή είναι αυτό.
0: Είναι χρυσαφή, ναι. Αλλά το λένε φεγγάρι της φράουλας, γιατί νομίζω τώρα δεν τελειώνει η συγκομιδή τους. Καλά δεν τα λέω. Ωραία. Ευχαριστώ, φίλε.
1: Φράουλα, το βαφτίσαμε φεγγάρι φράουλος, γιατί λέει τελειώνει η συγκομιδή. Ναι, για συνέχισε. Ναι. Σου άρεσε να το βλέπεις τότε πρωί-πρωί.
0: Καλέ, όχι πρωί-πρωί. Περίμενα εχθές να ξεμητήσει πίσω από τον ημιτό. Ήμουνα στημένη. Και περίμενα πότε θα εμφανιστεί αυτή η πανσέλινος, βεβαίως. Και περίμενα πότε θα εμφανιστεί αυτή η πανσέλινος.
1: Κοιμήθηκες καθόλου για να στην εκπομπή.
0: Ναι, ναι, και το πρωί πήγα από την άλλη μεριά του σπιτιού για να το ξαναδώ.
1: Το πρωί ξαναξύπνησε το πρωί να το ξαναδεί.
0: Εξύπνησα για να έρθω. Και απλά το είδα.
1: Εγώ
0: αλλά να σου πω κάτι,
1: ναι.
0: Τη βλέπουμε τόσο μεγάλη αυτή την πανσέλινο
1: τη
0: και τόσο χρυσαφή, γιατί ναι. Είναι πολύ κοντά στη γη.
1: Δεν είναι το Αυγούστου πιο κοντά.
0: Τι να σου πω, λένε ότι αυτή ήταν πιο κοντά.
1: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν τώρα. Το φεγγάρι της φράουλας για τους ρομαντικούς. Εγώ θέλω να σας πω για τους ρομαντικούς, άμα πάτε στο σούπερ μάρκετ και δείτε τις τιμές σταθερές, έτσι, θα είναι το φεγγάρι το χθεσινό που είχαν πιάσει οι ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ. Οι βιομήχανοι τροφίμων, οι βιομήχανοι με τον Πρωθυπουργό. Και τι αποφασίσανε? Έλα, πες το.
0: Παιδιά, συγγνώμη τώρα. Αποφασίσανε για 2 μήνες οι τιμές αυτές στους 2.000 κωδικούς που ξέραμε, τους θυμάστε?
1: Εξαλήμε.
0: Τους θυμάστε τώρα? Τα μπελάκια βλέπετε στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν βλέπετε τα μπελάκια στα σούπερ μάρκετ με αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Τέλος πάντων, τα μανταλάκια είναι μέσα αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Αν σας λείπουνε, πηγαίνετε πάρτε τώρα Ιούλιο-Αύγουστο, γιατί θα μείνουν στις ίδιες τιμές τα μανταλάκια. Από Σεπτέμβρη βλέπουμε, θα πέσουν λέει οι τιμές.
1: Λοιπόν. Πάμε στην κινούμενη άμμο της κεντροαριστεράς, να σχολιάσουμε το θέμα. Δεν το αφήνουμε έτσι,
0: εννοείται.
1: Θα πούμε ποιες είναι οι αλήθειες. Έχουμε μια σειρά από αποχωρήσεις και πίεση, κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ, στον πρόεδρο Φάμελο, θέλω να σας πω, να παραιτηθεί. Έφυγε η κυρία Μαριλίζα Κοινωνιαγωγόπουλου. Δεν μπορώ, την είδαμε λίγο πριν, να μείνω εγώ να υπηρετώ αυτό το κόμμα, ας πούμε, απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα που θέλει να κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Δεν είναι δυνατόν. Και είπαμε, ο κύριος Φάμελος, τεράστια πίεση για να αποχωρήσει από το δεδομένο του ΣΥΡΙΖΑ, από τους κύριους Πολάκηδες κτλ.
0: Και ο κύριος Σπουρδάκης από τους Δημοκράτες επίσης αποχώρησε.
1: Έφυγε.
0: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά σε πάρα πολύ λίγο με πλούσιο ρεπορτάζ και παρασκήνιο. Τώρα πάμε σε μια προκλητική κίνηση. Γιατί
1: να
0: ακούστε,
1: να πούμε, ναι.
0: Ακούστε να δείτε. Βάφτισαν. Τουρκικό, βλέπετε εδώ πέρα τις εικόνες. Έναν ποντιακό χορό.
1: Τικ.
0: Γιατί? Για να σπάσουν το ρεκόρ Guinness και τον βάφτισαν τουρκικό. Μιλάμε για απίστευτη πρόκληση. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Νίκο Νανούρη για να μας περιγράψει τις εικόνες αυτές. Αλλά θα δούμε τι λένε και οι πόντοι, έτσι. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
1: Οι Έλληνες πόντοι.
0: Βεβαίως. Και πάμε
1: στα Βαλκάνια. Πάμε εδώ στη γειτονιά. Ψήνονται. Έφτασε αυτός ο θερμικός θόλος από την Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία. Έχει κατέβει λίγο πιο κάτω και επηρεάζει τώρα Βελιγράδι, Βουκουρέστι, Βουδαπέστη. Να δεις τι έγινε στην Τσεχία. Πάθανε πλάκα οι άνθρωποι. Δεν το έχουν ξανασυναντήσει αυτό στη ζωή τους, έτσι.
0: Χώρες που δεν έχουν δει τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει άνω των 40 βαθμών Κελσίου, βλέπουν 40 διάρια για περισσότερες από μία ημέρες, ζουν σε συνθήκες ακραίου καύσωνα, αυξάνονται
1: και
0: οι νεκροί.
1: Και
0: έτσι.
1: Δεν μπορούν να. Προσοχή, εμείς τι λέμε, μείνετε σπίτι στον κλιματισμό. Αυτοί δεν μπορούν να μείνουν σπίτι, πρώτον γιατί δεν έχουν κλιματισμό.
0: Βέβαια.
1: Και δεύτερον, δεν υπάρχει θερμομόνωση.
0: Είναι άλλες οι συνθήκες
1: μέσα,
0: εκεί.
1: Φούρνος το σπίτι τους.
0: Είναι άλλες οι συνθήκες εκεί. Πάντως και εδώ σε εμάς ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία και τώρα το πρωί να ξέρετε όσο θα βγει.
1: Ήταν.
0: Είναι πάνω από τους 27 βαθμούς Κελσίου
1: 20,
0: για πρωί.
1: Τι να πούμε, 40 έχουν.
0: 40 έχουν, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε
0: με τη
1: συμφωνία.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, τι αποφασίσαμε για όσους δεν έχετε δει την είδηση, να σας την ξαναπούμε. Λένε οι ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ ότι μέσα στο καλοκαίρι 2.000 κωδικοί, χωρίς να μας πούνε ποιοι είναι οι κωδικοί και αν είναι τα προϊόντα τα οποία μπαίνουν στο καλάθι, τα προϊόντα του σειρμού που λέμε, που θα πάει το κάθε νοικοκυριό να αγοράσει γαλατήρια, λαντικά, απορριπαντικά, φροντούζ.
0: Εγώ για να σου είμαι ειλικρινής, περίμενα κάτι πιο γενναίο.
1: Λένε,
0: γιατί η οικονομία πιέζεται. Οι πολίτες πιέζονται πολύ.
1: Λένε λοιπόν ότι θα τις κρατήσουν σταθερές. Και βλέπουμε από Σεπτέμβρη εάν θα πέσουν. Δεν υπάρχει. Σύμφωνα με την Αλεξάνδρα, και αυτό το οποίο λένε και οι περισσότεροι, δεν φτάνει. Δεν φτάνει αυτό. Εμείς περιμένουμε να βλέπαμε μειώσεις των τιμών και γενναίες μειώσεις στις τιμές σε βασικά προϊόντα τα οποία μπαίνουν στο καλάθι. Δυστυχώς δεν το συμφωνήσαμε με αυτό.
0: Ακριβώς. Ειδικά όταν λες ότι έχουμε μία αποκλιμάκωση αυτή τη στιγμή στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, περιμέναμε κάτι πιο γενναιόδωρο. Περιμέναμε να πάρουμε κι εμείς μία ανάσα, γιατί πάρα πολλά βασικά είδη τα οποία όλοι βάζουμε στο καλάθι μας έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και είναι αρκετός αυτός ο κόσμος και εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και πλέον κάνει επιλογή. Δεν

0: Φρένο στις ανατιμήσεις για τους επόμενους δύο μήνες βάζει η κυβέρνηση μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με την συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους καταργείται από την 1η Ιουλίου, ωστόσο η αγορά δεσμεύεται ότι δεν θα αυξήσει τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι. Η κυβέρνηση αποδίδει την κατάργηση του πλαφόν στη σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς, εκτιμώντας ότι πλέον υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε αυτή η μείωση να περάσει και στις τελικές τιμές των προϊόντων.
1: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση.
0: Η συμφωνία από τη σύσκεψη προβλέπει ότι οι μειωμένες τιμές που ισχύουν ήδη σε 2.000 κωδικούς προϊόντων θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ανάμεσα σε αυτά είναι γάλα, γιαούρτι, ρύζι, ελαιόλαδο, χαρτί υγείας και απορρυπαντικά.
2: Θεωρώ εγώ τα απορρυπαντικά, τα κρεατικά. Νομίζω πως αυτά είναι τα πιο υψηλά, τα πιο αυξημένα.
3: Εγώ δεν μένω εδώ, είμαι στο εξωτερικό. Ορισμένα είναι πολύ πιο ακριβά και από τη Σουηδία που είμαι εκεί.
0: Το βλέμμα στρέφεται πλέον στο Σεπτέμβριο, όταν αναμένεται να οριστικοποιηθεί η Συμφωνία Κυβέρνησης Βιομηχανίας και Σούπερ Μάρκετ για νέο κύκλο μειώσεων τιμών.
1: Θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
0: Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις προκάλεσαν την αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία υποστηρίζει ότι τα μέτρα δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Κάνει λόγο για αποσπασματικές παρεμβάσεις και ζητά πιο ουσιαστικές λύσεις για τη μείωση του κόστους ζωής και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.
4: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με παρακάλια προς την αγορά. Αντιμετωπίζεται με ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, διαφάνεια στην αλυσίδα τιμολόγησης, αυστηρά πρόστιμα στην εσχροκέρδεια, ουσιαστική σύγκρουση με τα ολιγοπόλια και μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
5: Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
6: Όταν ο Πρωθυπουργός μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές δήθεν προσκαλεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους εκλιπαρεί για να μειώσουν τις τιμές, είναι η ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την νομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της εσχροκέρδειας.
0: Τα μέτρα της κυβέρνησης αναμένεται να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά το επόμενο διάστημα.
2: Να δούμε τώρα. Να δούμε και τι θα γίνει και από τον Σεπτέμβριο. Θα το περιμένουμε, εφόσον δεν είδαμε και δεν ακούσαμε κάτι πιο γενναίο. Τώρα δεν έγινε κάποιο βήμα. Επίσης, να υπενθυμίσουμε κάτι πριν πάμε στις περιοδίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα τελειώνει και το πλαφόν, έτσι.
7: Ναι. Θα το τηρήσουν, πιστεύω. Δεν θα κάνουν εξαλωσύνες να ξεφύγουν πάλι οι τιμές προς τα πάνω, να μείνουν εκεί, στα περιθώρια του πλαφών και λίγο πιο κάτω.
2: Και να δούμε τι θα γίνει και με το 15
7: γιατί
2: λεπτό.
7: Γιατί πολλοί πουλάνε στο ανώτερο του πλαφών. Τώρα,
2: πάμε.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χτες στο Εγάλεο, συνεχίζει τις επαφές με τους πολίτες. Βλέπετε εδώ μεσημεράκι, μες στη ζέστη πήγε.
2: Απογευματάκι, 7 η ώρα. 7 η ώρα, βεβαίως. 7 η ώρα το απόγευμα πήγε στο Εγάλεο. Επισκέφθηκε εκεί και το κέντρο υγείας, ένα από τα 110 ανακαινισμένα κέντρα υγείας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
7: Είναι η πρωτοβάθμια που λέμε έτσι. Αν σου συμβεί κάτι, ενώ τα νοσοκομεία είναι κοντά, το κέντρο για τους Εγαλαιώτες είναι πολύ πιο κοντά. Μπορούν να πάνε να το επισκεφτούν, να ξέρουν τι θα κάνουν. Έτσι, πολύ ωραίο είναι αυτό. Και...
2: προεκλογική, καθαρά προεκλογική εικόνα αυτή που βλέπουμε στο Εγάλαιο. Συνεχίζει τις περιοδίες του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επόμενος του σταθμός είναι η Θεσσαλία και φυσικά σε αυτές τις ομιλίες που κάνει εκεί με τον κόσμο στέλνει και μηνύματα.
7: Επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι δεν έχουμε ξεχάσει τους πειρασματισμούς παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό, κύριε Τσίπρα, γιατί προφανώς και βλέπει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ο δεύτερος και αυτός ο οποίος θα είναι ως αντιπολίτευση, έτσι, μετά τις ερχόμενες εκλογές, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Αντίπαλος του αυτή τη στιγμή, όπως δείχνει η εικόνα που έχει.

0: έχει διαμορφωθεί και το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θέλεις να ακούσουμε τι είπε χθες από το Γάλλο.
1: Πριν από λίγες μέρες, πριν από 4 μέρες για την ακρίβεια, συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τις δεύτερες εκλογές του 2023, όταν μας εμπιστευθήκατε και πάλι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση του τόπου. Και διανύμαμε και στα μέλη μας έναν αρκετά αναλυτικό απολογισμό όλων όσων κάναμε αυτά τα 3 χρόνια. Και το κάναμε όχι μόνο για να θυμίσουμε στα μέλη μας, στα στελέχη μας, τους φίλους μας, το κυβερνητικό μας έργο. Το κάναμε, φίλες και φίλοι, διότι σε μια εποχή όπου υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής, σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι λίγο πολύ το ίδιο είναι, ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο μόνο. Τι σας είπαμε το 23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Διότι όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας, το απόθεμα εμπιστοσύνης πάνω στο οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε είναι ακριβώς αυτή η αξιοπιστία για την οποία μιλήσαμε και για την οποία εργαστήκαμε αυτά τα 3 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Καθαρά προεκλογικό, έτσι. Μην γελιόμαστε τώρα ότι οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου, ναι, την Άνοιξη. Δεν το βλέπω εγώ. Δεν το βλέπω. Όλα όσα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι καθαρή προεκλογική περίοδος.
0: Κοίταξε να δεις. Και τα κυβερνητικά στελέχη προετοιμάζονται για αυτό.
2: Πού θα πάνε, Θεσσαλία, λέει ο επόμενος σταθμός. Ε?
0: Ναι, επόμενος σταθμός είναι Θεσσαλία. Ωστόσο, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ωστόσο δεν πάβουν να μην μπορούν να αμφισβητήσουν και αυτή τη θεσμικότητα που έχει ο Πρωθυπουργός και την έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, ότι οι εκλογές γίνονται στο τέλος της τετραετίας του 2027. Αλλά ετοιμαζόμαστε. Για τώρα. Πάμε. Πιο αριστερά μου κάνεις.
2: Α, μπράβο. Πιο αριστερά. Έλα λίγο πιο αριστερά. Σε παρακαλώ. Να... Εκεί, όπως βλέπουν οι τηλεθεατές. Ναι.
0: Από λοιπόν, εδώ θέλεις
2: ναι,
0: να
2: από
0: πω.
2: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω. Μεταγραφές έχουμε. Παραιτήσεις έχουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος διαλύεται και δεν ξέρει τι θα κάνει. Φεύγουν τα στελέχη. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να ψωνίσει ορισμένα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθεί να ψωνίσει ορισμένα στελέχη. Ψωνίσει. Στην περίοδο των μεταγραφών. Για ψώνια πηγαίνεις, για μεταγραφές πηγαίνεις. Έτσι. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη παίρνει στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ένας μήλος, έτσι, ναι.
0: Σίγουρα έχουμε πάρα πολλές μετακινήσεις στο τελευταίο διάστημα και θα έχουμε και το επόμενο διάστημα, γιατί ακόμα είναι και ανοιχτό το μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ακόμα δεν ξέρουμε και δεν έχουν αποφασίσει, νομίζω, και οι ίδιοι πώς θα κατέβουν στις επερχόμενες εκλογές. Ποιος θα κρατήσει το κόμμα, έτσι.
2: Αν δεν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ως επωνυμία, θα κάνει ο Πολάκης, η Δούρου και ο Παπάς ένα κόμμα, δεν ξέρω εγώ, αυτό. Πάριζα, δεν ξέρω εγώ θα κάνουν. Και θα κατέβουν να διεκδικήσουν την ψήφο.
0: Όλο ένα και περισσότερες λοιπόν μετακινήσεις και μεταγραφές, αλλά και αποχωρήσεις. Τελευταία αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, την οποία και εμείς πολλές φορές την φιλοξενούμε εδώ πέρα και μας λέει...
2: Δυσκολευόταν η γυναίκα, δυσκολευόταν να εκπροσωπήσει τι.
0: Και έλεγε την γνώμη της και την άποψή της για τον Αλέξη Τσίπρα πολύ καθαρά. Έχουμε και την αποχώρηση του κύριου Χουρδάκη από τους Δημοκράτες. Ακόμη λοιπόν μία αποχώρηση. Νομίζω ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή πάει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Είμαστε μάλλον στον δρόμο για να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το πώς θα είναι και η ανθρωπογεωγραφία των κομμάτων στον δρόμο προς τις εκλογές.
2: Θεοδόρα Ζαγανάκου, το ρεπορτάζ, πάμε να το δούμε.
3: Η περίοδος μεταγραφών που ξεκίνησε στην κέντρο αριστερά μετά από την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, καθώς όλα τα κόμματα μετέχουν πλέον σε αυτό το διαγωνισμό προσέλκυσης στελεχών. Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας συμπληρώνει την ηγετική ομάδα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά μετρούν αποχωρήσεις στελεχών, τα οποία είτε έχουν ήδη ενταχθεί είτε πρόκειται να ενταχθούν στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Σφήνα σε αυτό το γαϊτανάκι των μετακινήσεων μπαίνει και το ΠΑΣΟΚ με στόχο την αμφίπλευρη διεύρυνση. Ειδικότερα ο Γιώργος Βασιλιάδης, ο οποίος παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2024, βρίσκεται ήδη στην Ελλάς, το ίδιο και ο Διονύσης Τεμπονέρας μετά την πρόσφατη παραίτησή του, αλλά και ο Νικόλας Φαραντούρης που έχει ήδη ενταχθεί στην Ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ. Η Έφη Αχτσιόγλου από την άλλη, η οποία παραιτήθηκε και από τη βουλευτική της έδρα, φαίνεται πως ετοιμάζει τη μετακίνησή της στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όπως και ο Κώστας Ζαχαριάδης που αποχώρησε πρόσφατα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
4: Σε έναν αγώνα ο οποίος δίνεται προκειμένου να καταφέρουμε πολιτική αλλαγή, τα όποια πρόσωπα ακούγονται, υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι ότι αποδέχονται το πολιτικό πρόγραμμα. Η δεύτερη είναι ότι αποδέχονται το πολιτικό ύφος και ήθος του πολιτικού χώρου. Και το τρίτο βεβαίως είναι η αποδοχή της πολιτικής ιστορίας και των αποφάσεων που έχουμε πάρει των συνεδριακών.
5: Είναι λίγο υπερβολική αυτή η άρνηση, γιατί αναιρεί πολιτική στάση και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ ότι εάν θα υπήρχε μια συμπαράταξη ουσιαστική πολλών δυνάμεων, κρατώντας την αυτοτέλεια των κομμάτων που δημιουργήθηκαν ή που υπήρχαν, το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο.
3: Την ίδια στιγμή ο Παυσανίας Παπαγεωργίου είναι ήδη το μεάρχη στο κόμμα Τσίπρα, ενώ αναμένεται και η ένταξη της Μαριλίζας Ξενογιάννακοπούλου, η οποία παραιτήθηκε σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αποχώρηση της Θεοδωράς Τζάκρη από τους Δημοκράτες ανοίγει το δρόμο για το ΠΑΣΟΚ με δεδομένες τις αντιδράσεις κάποιων στελεχών, ενώ άλλος ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Γαβρίλος, ετοιμάζεται για αποχώρηση και ένταξη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
6: Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά του ΠΑΣΟΚ από άλλα κόμματα. Έχει αρχές, έχει θέσεις, έχει καταστατικό πρόγραμμα. Από τη στιγμή που κάποιος προσυπογράφει και δίνει τον αγώνα για τέτοιου είδους αρχές και προγραμματικές θέσεις, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να συνταχθεί στον αγώνα.
7: Για εμένα και νομίζω για όλους μας το ΠΑΣΟΚ, η διεύρυνση πρωτίστως απευθύνεται στην ελληνική κοινωνία, στον ελληνικό λαό, σε επίπεδο βουλευτών. Την διεύρυνση τη χειρίζεται αποκλειστικά και προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.
8: Ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, όλοι, όλες όσες θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Αλλά πρέπει λίγο με σεμνότητα να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω πρέπει να δείξουμε σεβασμό στις διαδικασίες. Δεν δίνουμε μήνυμα στους άλλους πολιτικούς χώρους για το τι να κάνουν. Εμείς ακολουθούμε τον δικό μας τον δρόμο και είμαστε στοχοπροσιλωμένοι.
3: Το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ πάντως αναμένεται να ξεκαθαρίσει στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Πάμε να αλλάξουμε τώρα εντελώς κλίμα και θέμα, να συνδεθούμε με τον Φάνη Καραμπατσάκη, γιατί έχουμε εξελίξει στη δολοφονία του 15χρονου παιδιού στην Καλλιθέα. Στην φυλακή οδηγείται Φάνη, ο καθομολογίαν δράστης και άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Καλό πρωινό, Φάνη.
9: Καλό πρωινό.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα. Μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, κρίθηκαν οι έξι, απολογήθηκαν χθες, οι έξι πρώτοι κατηγορούμενοι. Ήταν μαραθώνιες απολογίες από τις 9:30 το πρωί μέχρι τις 7:30 το απόγευμα, οπότε ελήφθη η κοινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα. Τρεις προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας και δύο ακόμη νεαροί, οι οποίοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους στην συμπλοκή. Επίσης, οι άλλοι τρεις, η απόφαση ανακρίτριας και η εισαγγελέα, ήταν να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Άλλοι τρεις πρόκειται να απολογηθούν. Ένας τραυματίας από τη συμπλοκή που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, ένας που παραδόθηκε και ένας που συνελήφθη με ένταλμα. Άλλοι 8 αναζητούνται, ενώ συνολικά οι εμπλεκόμενοι είναι 17, και κατηγορούμενοι είναι και γονείς 18 στον αριθμό για παραμέληση εποπτείας των ανηλίκων.
2: Ανηλίκων, ναι. Ναι. Τους έχουν συλλάβει όλους, Φάνη, το γνωρίζεις αυτό. Τους έχουν συλλάβει όλους από το περιστατικό.
10: Ακόμη
2: διαφεύγουν
10: 8,
2: 4, αν δεν κάνω.
10: Ακόμη 8.
2: 8.
10: 8 άτομα.
2: Μάλιστα, ακόμα διαφεύγουν αυτοί από την σύλληψη για να καταθέσουν φάκελος παραμένει.
10: Έχουν ταυτοποιηθεί όμως.
2: Έχουν ταυτοποιηθεί, το ξέρουμε. Φάνη, να δούμε το ρεπορτάζ και το χρονικό που μας έχει ετοιμάσει η Μαρίζα Λιναρδάτου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη μας επικοινωνία. Πάμε να το δούμε.
11: Αντικρουόμενες εκδοχές της καταθέσης τους έδωσαν στην ανακρίτρια οι έξι συλληφθέντες για την αιματηρή συμπλοκή που οδήγησε στον θάνατο του 15χρονου στην Καλλιθέα.
12: Είδα το θύμα να καταδιώκει τον 17χρονο. Άρχισα να πηγαίνω προς το μέρος του για να αποφευχθεί η συμπλοκή και παρατήρησα ότι το θύμα κρατούσε μαχαίρι. Άρχισα να φωνάζω: «Τι κάνεις, φύγε από εκεί». Δεν πρόλαβα να αντιδράσω.
13: Αν υπάρχουν άλλα ζητήματα, αιτιόδους συνδέσμου της πράξης με το επελθόν αποτέλεσμα, αν δεν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση, είναι θανατηφόρα σωματική βλάβη. Αν υπάρχει βρασμός ή αν υπάρχει μειωμένος καταλογισμός,
14: καλά, φαντάζομαι ότι αυτά τα εξετάζουν.
13: Τα οποία μόνο ένα δικαστήριο μπορεί να βρει.
11: Αυτόπτης μάρτυρας και φίλος του 15χρονου υποστήριξε πως προηγήθηκε έντονος καυγάς ανάμεσα στους ανήλικους.
15: Αρχίσαμε να βριζόμαστε και πιαστήκαμε στα χέρια. Ρίχναμε μπουνιές ο ένας τον άλλον. Το θύμα χτύπησε το δράστη και στη συνέχεια ο δράστης έφυγε. Το θύμα τον πρόλαβε στα 5 μέτρα. Βρίσκω κάτω ένα κλαδί. Το αρπάζω και αρχίζω να τρέχω. Δεν πρόλαβα να φτάσω. Βλέπω το θύμα να πέφτει κάτω μέσα στα αίματα και άρχισα να καλώ σε βοήθεια.
9: Λέει ότι δεν το κάρφωσα.
14: Ναι.
9: Εγώ λέει, πήρα το μαχαίρι, λέει μια ιστορία ότι το κρατούσα και έπεσε ο άλλος επάνω στο μαχαίρι. Αυτό ξέρετε δεν μπορεί να γίνει.
11: Για δύο αλλεπάλληλες συμπλοκές έκανε λόγο ακόμα ένας κατηγορούμενος, ο οποίος όπως ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια, δέχτηκε και ο ίδιος επίθεση.
16: Οι συμπλοκές ήταν δύο. Στην πρώτη συμπλοκή ήμουν και εγώ. Αλλά στη δεύτερη που έγινε το τραγικό περιστατικό, εγώ δεν ήμουν μπροστά. Στην πρώτη δέχτηκα και εγώ επίθεση. Οπισθοχώρησα και έκτοτε δεν είχα καμία συμμετοχή.
11: Πώς στις ακριβείς συνθήκες του φωνικού θα ρίξει το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο 17χρονος και το οποίο, όπως λέει, ξεφορτώθηκε σε κάδο της περιοχής. Ακόμη όμως οι έρευνες των αρχών παραμένουν άκαρπες.
17: Δυστυχώς ένας ακόμα νεαρός, ένα παιδί, έχασε τη ζωή του, όπως τόσα και τόσα παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους, από συμπλοκές ανηλίκων, από μια έξαρση της επιθετικότητας, παραβατικότητας, για διάφορες αιτίες, είτε τα κινήτρα είναι οπαδικά, είτε τα κινήτρα είναι για το ποιος θα επιβληθεί σε μια περιοχή ή για τα μάτια μιας κοπέλας ή ενός αγουριού.
11: Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να απολογηθεί και ο 7ος κατηγορούμενος που νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ κατηγορούνται επιπλέον και οι γονείς των ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας.
0: Μάλιστα. Πάμε να γυρίσουμε σελίδα και να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Μια Ευρώπη η οποία ψήνεται από ασυνήθιστα υψηλά θερμοκρασίες όλες αυτές τις μέρες. Είναι περισσότερες από 10 ημέρες που αυτός ο θερμικός στόλος έχει καλύψει χώρες της Ευρώπης που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ 40 και 40 διάρκεια.
2: Ξεκίνησε από την Ιβηρική, πέρασε στη Βόρεια Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία κτλ., ακόμα και Σουηδία. Και τώρα θα βρίσκεται στην περιοχή των Βαλκανίων. Το Βελιγράδι είδε θερμοκρασίες 40 βαθμούς. Η Κροατία, τα παράλια καίγονται από πυρκαγιές. Φαντάσου πόσο πολύ έντονο έχει κάνει την όλη παρουσία της εκεί. Το Βουκουρέστι με τεράστια προβλήματα. Η Τσεχία, Βουδαπέστη. Όλες αυτές οι περιοχές πραγματικά δεν έχουν γνώση για το πώς μπορούν να αντιμετωπίζουν τις συνθήκες. Οι άνθρωποι που φέρουν 130 εκατομμύρια άνθρωποι λέει, σήμερα θα έχουν θερμοκρασίες πάνω από 36 βαθμούς.
0: Το θέμα θα το ανοίξουμε και σε λίγο με επιστήμονες. Το θέμα όμως είναι ότι έρχεται και εδώ αυτός ο θερμικός στόλος σιγά-σιγά.
2: Κάψωνα, δεν το λες ακόμα.
0: Κάψωνας, όχι, δεν θα είναι. Μας τα είπε και χθες ο Δημήτρης, θα μας τα ξαναπεί και σήμερα. Το θέμα είναι το εξής και το καταλάβαμε σήμερα και το σχολιάζαμε και το πρωί στο γραφείο. Έρχονται νύχτες χωρίς δροσιά και αυτό είναι αυτό που μας κουράζει περισσότερο, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε μία ανάσα όταν στις 3.30 και 4 η ώρα το πρωί έχει 27 βαθμούς Κελσίου. Δεν πέφτει η θερμοκρασία καθόλου και μας κουράζει.
2: Βάζει λίγο τον κλιματισμό, λίγο τον ανεμιστήρα, τη βγάζει τη νύχτα. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Τη μέρα τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Είναι κουραστικό. Κοίταξε να δεις. Εμείς τουλάχιστον, και το λέμε και το ξαναλέμε, μπορούμε και αντιμετωπίζουμε αυτές τις συνθήκες.
2: Εκεί τι γίνεται. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, Σπύρος Μουδακίδης, έχει το ρεπορτάζ.
16: Η κλιματική κρίση βάζει φωτιά στην Ευρώπη. Η γυραιά Ήπειρος αποτελεί το ταχύτερα θερμαινόμενο κομμάτι του πλανήτη, με τη θερμοκρασία να αυξάνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
18: In the 50 years since the historic heat wave in 1976, Europe as a whole has warmed by around 2 degrees Celsius. It's one of the fastest warming continents and extremes of temperature have increased too.
16: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες στο άμεσο μέλλον, την ώρα που οι χώρες της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης αναζητούν τρόπους για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
18: Heat waves like this are what we expect to see in a changing climate. An extreme heat will occur more frequently, for longer duration and with greater intensity as global warming continues.
19: What's happening under climate change is that many of these extreme events are becoming intensified. So when we have a heat wave, we're now seeing temperatures in Europe that are 2 to 4 degrees higher than would have been the case without human-caused warming.
16: Ο καύσωνας στην Ευρώπη σπάει κάθε ιστορικό ρεκόρ. Στη Γερμανία η θερμοκρασία έφτασε τους 41,7 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Τσεχία ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 41,9, πρωτοφανή νούμερα για την εποχή. Η Ελβετία κατέγραψε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να εκτοξεύεται στους 39 βαθμούς. Νέο εθνικό ρεκόρ καταγράφηκε και στη Δανία, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 37 βαθμούς, η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
12: Περισσότεροι από 1.300 επιπλέον θάνατοι έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου και συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Η θερμική καταπώνηση χαρακτηρίζεται συχνά ως σιωπηλός δολοφόνος και τα ευρωπαϊκά σπίτια, οι χώροι εργασίας και τα σχολεία δεν έχουν κατασκευαστεί για να αντέχουν τέτοιες θερμοκρασίες.
16: Περισσότεροι από 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες από πνιγμό, αναζητώντας δροσιά σε λίμνες, ποτάμια και θάλασσες. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι πολλοί από τους θανάτους οφείλονται στο φαινόμενο της υδροπληξίας.
20: Κυρίως είναι το σύνολο αντιδράσεων του οργανισμού όταν ειδικά ευαίσθητοι οργανισμοί έρχονται σε επαφή με πολύ κρύο νερό, για παράδειγμα. Επομένως, τα άτομα αυτά δεν μπορούν ομοιοστατικά να κρατηθούν και μπορεί να έχουν κάποια τάση για λιποθυμία. Μπορεί να έχουν μια καρδιακή αρρυθμία, αλλά μπορεί σπανίως να οδηγηθούν και σε θάνατο.
21: Αυτή η απότομη μεταβολή θερμοκρασίας δεν μπορεί να γίνει διαχειρίσιμη από τον οργανισμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύσπαση των αγκίων από τη μεγάλη συστολή, από τη μεγάλη αγκιοδιαστολή στη μεγάλη συστολή. Οπότε με αυτό επέρχεται ο θάνατος μέσω του σπασμού των στεφανιών αγκίων.
16: Περισσότεροι από 191 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, εν μέσω αλλεπάλληλων προειδοποιήσεων για ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα, θα τα δούμε και στη συνέχεια.
2: Φούρνος!
0: Φούρνος και εδώ σε εμάς ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία, αλλά εντάξει, το ξαναλέμε, μπαίνουμε και στον Ιούλιο, έτσι, τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα. Πάμε ξανά στα παιδιά.
2: Πάμε στο Φάνη Καραμπατζάκη. Φάνη, καλή σου μέρα και πάλι και στη Θεοδώρα Πότα από Θεσσαλονίκη. Συνάδελφοι, να είστε καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Φάνη, γιατί είχαμε τη σύλληψη του 28χρονου Τούρκου για τη δολοφονία του ομοεθνή του σε Εξάρχεια. Για πες μας λοιπόν, τι ήταν αυτός?
22: Η εμψυχρό δολοφονία του 25χρονου στα σκαλάκια της Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια το Σάββατο 13 Ιουνίου βραδινές ώρες. Ως δράστη συνελήφθη και έχει ομολογήσει ο 28χρονος ομοεθνής του, ο οποίος είχε έρθει στη χώρα 3-4 ημέρες πριν τη δολοφονία με αποκλειστικό σκοπό να τον σκοτώσει. Φέρεται να είχε στρατολογηθεί στην Κωνσταντινούπολη, να του είχε δοθεί ένα ποσό των 18.000 ευρώ, ναι, ως συμβόλαιο θανάτου.
0: Α,
22: μόλις για 18.000 ευρώ δηλαδή, βλέπουμε ότι κάποιοι μπορούν να αφαιρέσουν μία ανθρώπινη ζωή. Φέρεται να πήρε τα χρήματα, να ήρθε στην Ελλάδα. Αρχικά έμεινε για μία μέρα στην Θεσσαλονίκη. Συνεχεία κατέβηκε στην Αθήνα, διέπραξε το έγκλημα. Έψαχνε όλες αυτές τις μέρες τρόπο να φύγει από την Ελλάδα, αλλά τον πρόλαβαν οι αστυνομικοί.
0: Μάλιστα. Για να υπενθυμίσουμε και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, όσοι δεν θυμούνται την συγκεκριμένη υπόθεση περίπου πριν από 2 εβδομάδες, είναι η υπόθεση που είχε μείνει το σκυλάκι, γιατί ήταν πολύ χαρακτηριστική η εικόνα, και είχε μείνει το σκυλάκι στον τόπο του εγκλήματος δίπλα στον ιδιοκτήτη του. Πάμε όμως τώρα και σε μία άλλη υπόθεση, Φάνη Καραμπατσάκη, γιατί έχουμε ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που μία 57χρονη βάζει φωτιά σε ξερόχορτα.
22: Είναι ένα βίντεο πολύ αποκαλυπτικό. Δείχνει την γυναίκα αυτή σε περιοχή της Κορινθίας να βγαίνει από το σπίτι της, εκεί κοντά έμενε, να πηγαίνει κρατώντας και αυτή ένα σκύλο, το σκυλάκι της μαζί, στα ξερόχορτα, να βάζει φωτιά σύμφωνα με την πυροσβεστική, με αναπτήρα πιθανότατα, και στη συνέχεια να φεύγει.
0: Ναι, βλέπουμε και τις σκηνές που μας περιγράφεις.
22: Οι πυροσβέστες είχαν το βιντεοληπτικό υλικό, την κάλεσαν για εξηγήσεις. Εκείνη έπεσε σε αντιφάσεις. Αρχικά είπε ότι της είχε πέσει ένα ακουστικό και έσκυψε εκεί που φαίνεται στο βίντεο. Συνεχεία είπε ότι είχε κάτι σαν τσιμπούρι το σκυλάκι της και επιχείρησε να το βγάλει. Εν τέλει συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία για εμπρισμό εκ προθέσεως.
0: Μάλιστα. Και η συγκεκριμένη γυναίκα
22: ευτυχώς,
0: τώρα που
22: χάρη
0: βλέπουμε
22: στην επέμβαση της...
2: Αυτή η γυναίκα, ναι, που βλέπουμε εκεί
22: της πυροσβεστικής...
2: ήταν υποψήφια βουλευτής με ένα μικρό
22: κόμμα.
2: Με ένα μικρό κόμμα της αντιπολίτευσης, θέλω να σας πω. Και πήρε και 1.400 σταυρούς και πλέον, ναι, έτσι, αυτή η κυρία εκεί.
0: Σωστά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε και στη Θεοδώρα Πότα, γιατί Θεοδώρα έχουμε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, τόσο σε Θεσσαλονίκη όσο και σε Μύκονο. Τι έψαξαν, τι βρήκαν?
1: Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Η επιχείρηση αυτή έγινε χτες το πρωί, όπως είπες Αλεξάνδρα, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης αλλά και της Μυκόνου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διακινούσε ναρκωτικά, διέπρατε ληστείες, σωματικές βλάβες και φθορές με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν γίνει, όπως πληροφορούμαστε, 17 συλλήψεις συνολικά. Τα 15 άτομα από όσα συνελήφθησαν φέρονται να είναι βασικά μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης. Μάλιστα, στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών αλλά και όπλα, και πλέον αναμένουμε επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία σε ό,τι αφορά τον τρόπο δράσης της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας και το αν βεβαίως υπάρχουν ενδεχομένως και άλλες συλλήψεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας.
2: Τώρα πάμε σε μια απαγόρευση κυκλοφορίας που έχουμε στα δάση της Χαλκιδικής, γιατί εκτός από τους ανέμους υπάρχουν και πάρα πολλά ακαθάριστα και υπάρχει και τεράστιο θέμα από την πυροσβεστική μας λένε για την εποπτεία των δασών. Να σας ακούσουμε.
1: Είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να απαγορευτεί η κυκλοφορία και πεζών αλλά και οχημάτων στις δασικές περιοχές του νομού, στην Κασάνδρα, στη Σιθωνία αλλά και στον Δήμο Αριστοτέλη. Από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το απόγευμα απαγορεύεται η διέλευση πεζών και οχημάτων έτσι ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στα δάση της περιοχής.
0: Έτσι, γιατί είχαμε και μια πυρκαγιά η οποία ευτυχώς, Θεοδώρα Πότα, τέθηκε υπό έλεγχο. Στο πανόραμα της Θεσσαλονίκης ήταν η πυρκαγιά, βλέπουμε και εικόνες.
1: Χτες το βράδυ ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, η οποία μάλιστα κατέκαψε και μία κολόνα ηλεκτροφωτισμού με αποτέλεσμα αρκετά σπίτια να βυθιστούν στο σκοτάδι για αρκετή ώρα. Να πούμε ότι ήταν μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της πυροσβεστικής. 7 οχήματα και 18 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να καταφέρουν να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο, κάτι το οποίο τελικά συνέβη και μάλιστα στη διάρκεια της νύχτας σταδιακά αποκαταστάθηκε και η ηλεκτροδότηση. Σημαντικό για τους κατοίκους, διότι και χτες υψηλές θερμοκρασίες είχαμε το βράδυ. Ευτυχώς μέχρι τα μεσάνυχτα περίπου είχε αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.
0: Για να καταφέρεις να βάλεις κλιματιστικό να κοιμηθείς. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, Ζωνάλη. Καλημέρα.
0: Το πούμε σε λίγο. Πάμε στις εφημερίδες. Έρχεται ο Νικόλας μας.
2: Νικόλα, δώσ' τα όλα. Έχω ξεκινήσει. Εγώ έχω πιάσει το κάδρο. Έτσι, εδώ να είσαι έτοιμος. Πες την καλημέρα σου στο τηλεοπτικό, στο κοινό και ξεκινάμε. Είσαι έτοιμος. Ωραία, ο Νίκος προετοιμάζεται. Φτιάχνει εκεί τα βιζέρ, φτιάχνει εκεί τα πάντα. Έτοιμος.
0: Καλό πρωινό, Νίκο μας.
2: Καλημέρα. Πάμε λοιπόν στα νέα. Ξεκινάνε με ένα θέμα τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Κάποιος κλάδος μπορεί να γίνει, κάποιοι άλλοι ούτε καν. Αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 670.000 και πλέον συνταξιούχους. 50 ευρώ το μήνα είναι περίπου στα 600 ευρώ το χρόνο. Έτσι.
0: Είναι κάτι.
2: Κάτι και αυτό. Και εντάξει, ακρίβεια παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες και πόσο ακριβαίνουν τα πακέτα από Κίνα. 3 ευρώ λέει θα μπουν στην Τέμου, στη ΣΕΝ και όχι μόνο. Τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες από αύριο.
0: Εφημερίδα Καθημερινή, μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Είναι έρευνα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
2: Για ποιο λογαριασμό
0: σκέφτεται? Με βαριές ποινές. Είναι για το εργαστήριο.
2: Ναι, για ποιον όμως? Για το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πετρελαιοειδών Ελλάδος της Εταιρείας Εμπορίας Πετρελαιοειδών.
0: Να. Και.
2: Για αυτούς...
0: Κάναμε έρευνες. Και.
2: Μας κλέβουνε. Μας κλέβουν. Το κράτος
0: κάνει. Θα συνεχίσουν πάντα, φαντάζομαι, να μας κλέβουνε. Γιατί είδα και κάτι πρόστιμο ότι τελικά δεν έχουν εισπραχθεί. Τέλος πάντων. Βαριές ποινές, αυστηροί έλεγχοι. Εμείς πληρώνουμε το τίμημα, έτσι. πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια της κυβέρνησης με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Δείτε εδώ μεγάλο θέμα, το οποίο προσπαθούν μάλλον οι υπεύθυνοι να το λύσουν. Οι γιατροί αποφεύγουν τα τουριστικά νησιά λόγω των ακριβών ενοικίων. Πάρα πολλά νησιά δίνουν δωρεάν καταλήμματα προκειμένου να έχουν γιατρούς. Καλώς σε εκείνο κάνουν. Και εδώ είναι το ωραίο. Προφορικές εξετάσεις, δες εδώ πέρα Νίκο μου, προφορικές εξετάσεις λόγω του AI. Οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ σε θέλω τώρα. Εδώ σε θέλω.
2: Λοιπόν, το οικονομικό της καθημερινής πάγωμα τιμών για το καλοκαίρι και τερματισμός του πλαφών. Ωραία. Η Ελλάδα είναι πύλη Ευρώπης για την Ινδία. Ο Υπουργός Εμπορίου της Ινδίας και της Βιομηχανίας μιλάει στην καθημερινή και μεγάλα κέρδη για τις πειραγμένες αντλίες, την έρευνα η οποία έχει γίνει για το ΣΕΠΕ.
0: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο. Σε Δήμους Υγεία ΟΑΣΤ, στα ΣΥΕΦΚΑ και ΕΙΑΘ. 2 ευνοϊκές αλλαγές στο ανακαινίζω. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Καλό είναι αυτό. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο. Περιμένετε τώρα. Δείτε εδώ, τάγματα εφόδου λέει κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη. Και visitgreece.gr, νέα πλατφόρμα με την ιστορία και το παρόν του ελληνικού τουρισμού. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Η ακρίβεια και η έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν, μας λέει η εφημερίδα των συντακτών. Και λίγο πιο κάτω, αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη η μείωσή τους τιμές προϊόντων στο ράφι.
0: Εφημερίδα απογευματινή. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ακρίβεια είναι γεγονός. Εντάξει, από Σεπτέμβρη είναι. Τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το ΕΓΑΛΕΟ που επισκέφθηκε χθες στο πλαίσιο των περιοδιών. Δείτε εδώ σημαντική είδηση Εξάρχου Βαρδινογιάννης. Στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Ο όμιλος Άκτορ υπέβαλε πρόταση στην Motor Oil για την απόκτηση του 75% των Ηλέκτορ και Θαλής.
2: Πάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Το βλέπαμε προχθές και τρελνόμασταν. Αντισιωνιστική λέει περιπολία Ρουβίκονα στην Θεσσαλονίκη. Καλά, αυτοί αντικαθιστούν το κράτος. Τι κάνουν. Και παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες συμφωνία κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ. Αρχές λέει Σεπτέμβρη, θα τη δεις εφαρμογή για μια εθνική κοινωνική συμφωνία.
0: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Θα αυξανόντουσαν οι τιμές. Ωραία. Εφημερίδα Εστία. Άλμα στο κενό με την σημαία αγκαλιά. Είναι η συγκλονιστική στιγμή που είδαμε της ηλικιωμένης γυναίκας από το φλεγόμενο διαμέρισμα στην Καλυθέα που της φωνάζουν πέσε γιαγιά και πέφτει αγκαλιά με την ελληνική σημαία.
2: Μαζικό λέει εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα μας λέει η Δημοκρατία. Για πληροφορίες πολίτες καταγγέλνουν την πλήρη ειδοσία funds και services με τα κόκκινα δάνεια.
0: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια.
2: Πάμε στην εφημερίδα κόντρα προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων οριάζει. Ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους.
0: Εφημερίδα Ο Λόγος, στον πάγο οι τιμές, στόχος σημειώσεις από Σεπτέμβριο σε βασικά αγαθά.
2: Πάμε στην εφημερίδα Political που μας έρχεται στα email μας κάθε πρωί. Κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία Τάκης Θεοδωρικάκος πλήρη σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους μήνες. Και πάνω δεξιά διαβάζουμε χρυσό deal για πλωτά terminal FSRU και διαχείριση αποβλήτων. Πρόταση εξαγοράς στον όμιλο πετρελοειδών για το 75% της ηλέκτρο και της σταλής.
0: Εφημερίδα Εσπρέσο. Γιατί η Οικονομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη.
2: Έλα τώρα.
0: Τις κουμπάρες στο κάγκελο σου λέει. Παρασκήνιο πίσω από το γαμήλιο Γλέντι, Οικονομάκου και Τσερέλα.
2: Ναι.
0: Συνεφιασμένη Κυριακή για τον Μίστερ Καιρό του Αντένα, ο Τάσος Ερνιακός βγαίνει στη σύνταξη και αποχαιρετά την TV, λέει, ύστερα από 19 χρόνια.
2: Μας κάνουν λίγο καλύτερο ρεπορτάζ.
0: Μάλλον λοιπόν, πρέπει να κάνουν καλύτερο ρεπορτάζ.
2: Σταρ, κουμπάρες και μαχαίρια, λέει. Η χειρή απουσία εδώ, παιδιά, είναι σοβαρά τα θέματα. Μες κάτε. Κουμπάρες και μαχαίρια. Στα μαχαίρια, λέει, η χειρή απουσία της Βάσος Λασκαράκη από το γάμο της Αθηνάσης Οικονομάκου. Τι έχει, πώς ράγισε το γυαλί μεταξύ τους. Τι έχει γίνει 15 χρόνια μετά.
0: Ελεύθερη ώρα. Πολιτικό τάβλι. Με φεύγα και πλακωτό. Τι? Για Αγκαίοι και Σεμαρά.
4: Τι έγινε?
0: Ναι, επιστολή παρέμβαση. Λέει, επίθενε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού, ο κύριος Φεύγας, ζητώντας την κατάργηση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την επιστροφή του Μεσίνου πρώην πρωθυπουργού στο κόμμα.
2: Μπάσιμο για Άμραμπατ, λέει ο Ολυμπιακός. Έτσι, κυνηγάει το μεγάλο κόλπο με τον μουντιαλικό χαφ, ο κόκκινος πρωταθλητής.
0: Εφημερίδα Φως των Σπορ. Καταιγίδα εδώ. Οπα. Θα ξεκινήσουμε. Η Εθνική Εφήβων Πόλο συνέτριψε με 33-5 την Νότια Αφρική. Μπράβο στα παιδιά. Πού κολλάει του Στάνιτς.
2: Έλαντε.
0: Μία μικρή λεπτομέρεια καθυστερεί την άφιξη του Σέρβου στην Ελλάδα για τους Πειραιώτες. Τους έλειωσε από την πρώτη μέρα ο Μετιλίμπαρ. Παρά τη ζέστη, λέει, οι προπονήσεις έγιναν σε φουλ ρυθμό και ένταση.
2: Λοιπόν, φώτα κάμερα πάμε, μας λέει Sport Day, έτσι με φιλοδοξίες αλλά και διάθεση για σκληρή δουλειά το ξεκίνημα του Ολυμπιακού. Βλέπουμε εδώ φωτογραφία τον Φορτούνη πρώτο-πρώτο.
0: Εφημερίδα Live Sport, κίνηση Supermat. Ο Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε μπροστά. Έχρισε νέο αφεντικό της ερασιτέχνης ΑΕΚ, τον Νίκο Πάντερμαλι. Ξέρεις ποιος είναι, τον έχουμε φιλοξενήσει και εμείς εδώ. Δικηγόρος, γνωστός δικηγόρος.
2: Α, ναι, είναι δικηγόρος. Βεβαίως, τον έχουμε φιλοξενήσει.
0: Και η μάχη της κάλπης, όλα ανοιχτά στις σημερινές εκλογές στη Super League, με πιθανό το σενάριο της μετοπικής Μαρινάκη Αλαφούζου για την Προεδρία.
2: Για να δούμε τι θα γίνει. Και αγκαλιά και εγγύηση, ορίστε, ο εκτελεστικός διευθυντής που θα ασκεί διοίκηση, ο κ. Πατραμάλης, βέβαια, όπως το είπες πάρα πολύ καλά, Μάριος Ηλιόπουλος αγκαλιάζει τη μάνα της ΑΕΚ και διάτη το μέλλον της. Αυτά λοιπόν και από τις εφημερίδες μας.
0: Νικόλα, σε πάρα πολύ.
2: Πάμε τώρα, πες το σε παρακαλώ, δύναμη.
0: Παιδιά, μετράμε αντίστροφα πλέον, κάτι ώρες έχουν μείνει. Τίποτα. Μετά τις 9 και 4 θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση για τον καλοκαιρινό διαγωνισμό από τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Καρόνης και το Action 24.
2: Έχει βάλει μέσα κλιματιστικά, έχει βάλει πλυντήρια πιάτα, πλυντήρια ρούχων, ψυχιοκαταψύχτες. Έχει βάλει ανεμιστήρες οροφής δαπέδου. Έχει βάλει μέσα σε αυτό το πολύ ωραίο και ψισταριά, παρακαλώ, για να φτιάξουμε καλοψημένο το παϊδάκι που θα συνοδεύσει την κρύα μπύρα που θα έχουμε πάρει από την ψυχιοκαταψύχτη και θα είμαστε κάτω από το.
0: Σωστά. Ένα δώρο συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. Σε πολύ λίγη ώρα λοιπόν θα κάνουμε την κλήρωση. Γι' αυτό μπείτε, σκανάρετε είτε στο ειδικό QR code, είτε μπείτε στο λογαριασμό του Action 24 στο Instagram. Δηλώστε πολλές συμμετοχές. Ίσως εσείς που θα μπείτε σήμερα, τελευταία μέρα να δηλώσετε συμμετοχή, να είστε και ο μεγάλος τυχερός αυτού του καλοκαιρινού διαγωνισμού.
2: Πάμε δυνατά διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Πάμε.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
14: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
15: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
14: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
16: Capitalism can inform how we have sex.
14: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
17: It becomes more capitalistic.
14: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
18: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
19: It's so beautiful, Ava.
20: I can't go through with the wedding.
19: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
21: Welcome to the romantic heart hunt.
20: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
21: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
19: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
20: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
22: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
23: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
24: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
25: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
26: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
24: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
22: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
23: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
22: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
23: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
22: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: τελευταία μέρα του Ιουνίου, συντονισμένη στο Action 24 και την πρωινή ζώνη. Πάμε παρέα μέχρι τις 10 παρά 20.
1: Είδες με τον Ιούνιο που στα έλεγα στις αρχές του μήνα.
0: Τι.
1: Θα τον φάγαμε κι αυτόν και μου έλεγες όχι. 30 μέρες περάσαμε, πάει και ο Ιούνιος.
0: Έτσι δεν πάει. Κάθε μήνα έτσι δεν κάθε είναι.
1: Αρχές του... Τώρα, αύριο θα σου πω, ο Ιούλιος. Πάει, τον φάγαμε και τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο να τον φάμε, Νίκο μου. Όσο πιο γρήγορα θέλεις, δεν έχω πρόβλημα. Μην φτάσουμε μέχρι τα τέλη όμως.
1: Πάμε να δούμε πώς θα φάνε τις διακοπές τους, τις ώρες, τις ατελείωτες όσο φεύγουν από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Σύνδεση με Αλεξάνδρα Μερακλειδή. Βλέπετε εδώ και τα social media της εκπομπής. Τα ξέρετε και περνάνε και από κάτω. Για πάμε να δούμε. Φεύγει ο κόσμος, Αλεξάνδρα. Αν φεύγει.
2: Καλησπέρα. Τελευταία μέρα του Ιουνίου, μπαίνει ο Ιούλιος σιγά-σιγά και οι ουρές έχουν σχηματιστεί από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Πάνε πάρω να ξέρω Ιού Σαντορίνη, στα νησιά του Αιγαίου για τις διακοπές. Βλέπουμε όλους με ευχάριστη διάθεση, μπορώ να πω τώρα που φεύγουν για τις καλοκαιρινές διακοπές. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Πού πάτε, κορίτσια?
3: Νάξου.
2: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
3: Εγώ πάω για σεζόν.
2: Εσύ πάτε για σεζόν για δουλειά.
3: Εσύ?
4: Και εγώ για σεζόν πάω στην Νάξου.
2: Θα το συνδυάσουμε λίγο με διακοπούλες.
4: Θα προσπαθήσουμε.
2: Έχουμε πάρει τα απαραίτητα μαζί.
4: Σίγουρα, δύο βαλτσάρες έχουμε εδώ πέρα.
2: Έχουμε μαγιό τα πάντα.
4: Μαγιό, χαμός τα πάντα. Ακόμα και κατσαρόλες έχουμε πάρει.
2: Κατσαρόλες γιατί?
4: Ενώ μαγειρεύουμε, τι θα τρώμε. Απ' έξω όλη την ώρα.
2: Σε πανηγύρι θα πάμε στην Άξο.
4: Σίγουρα, μόνο πανηγύρια.
2: Καλά να περάσετε.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
2: πολύ. Για να προχωρήσουμε.
0: Καλά, έχει πολύ κόσμο.
2: Where do you go?
0: Δεν θέλω.
2: Για να δούμε. Καλημέρα, κορίτσια.
5: Καλημέρα.
2: Πού πάμε?
5: Διακοπές.
2: Σε ποιο νησί?
5: Πού πάμε?
0: Έγινε. Πάμε. Δεν ξέρω.
5: Πάρω. Πάρω.
2: Πόση μέρα?
5: Μια εβδομάδα σχεδόν.
2: Δώσαμε πανελλήνια.
5: Δώσαμε.
2: Πώς τα πήγαμε?
5: Εντάξει, τα θέματα που πέσαν καλά.
1: Πού περνάμε?
5: Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο.
2: Τέλεια.
5: Εντάξει, καλά είμαι.
2: Τώρα πάρω, είμαστε προετοιμασμένοι.
5: Ναι, εντάξει, θα δούμε.
2: Ό,τι γίνει.
5: Ναι, πρώτη φορά.
2: Πάμε να διασκεδάσουμε.
5: Ναι. Όλες μαζί. Θα περάσουμε τέλεια.
2: Πόσες είστε?
5: Τρεις.
2: Από πότε είχατε κλείσει τη διαμονή?
5: Έχουμε 3-4 μήνες.
2: Και πόσο σας βγήκε?
5: Δεν θυμάμαι, δεν τα έχω αμνήσει εγώ.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Καλά να περάσετε.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έγινε.
1: Τι ωραία να περνάμε.
2: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Σε ποιο νησάκι πάμε?
6: Πάρω.
2: Πόσες μέρες?
6: Τέσσερις.
2: Τέσσερις μερούλες, πάμε λίγο να ξεκουραστούμε.
6: Ναι, μετά τις πανελλήνιες έπρεπε νομίζω.
2: Πώς τα πήγαμε?
6: Εντάξει, μια χαρά.
2: Πού περνάμε?
6: Τώρα θα το δούμε, δεν ξέρω. Την μότα γύρω στο πάρω, θα κάνουμε μηχανογραφικό και θα δω.
0: Ωραία.
2: Καλά να περάσει. Καλή
0: πρώτη διακοπή.
6: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολλές γυναίκες.
2: Καλημέρα,
1: έχει.
2: Κορίτσια.
0: Είναι. Ενδείκνυται για κορίτσιο παρέσει πάρω.
1: Ναι.
2: Good morning.
0: Βέβαια.
7: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Ξέρεις ελληνικά, από πού είσαι?
7: Είμαι από Καλιφόρνια.
2: Από Καλιφόρνια. Και πού πας?
7: Πάμε Πάρος.
2: Πόσες μέρες?
7: Τρεις μέρες.
2: Τρεις μέρες. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ελληνικό φαγητό?
7: Ελληνικό φαγητό. Γύρος.
2: Γύρος. Γλάκι,
7: Ναι.
2: Μουζάκα.
7: Εντάξει, μου αρέσει σπανικόπιτα.
2: Σπανακόπιτα.
1: Ναι.
2: Από πού μπορείς να μεταλλάσσεις τόσο καλά ελληνικά?
7: Η οικογένεια μου είναι από εδώ.
2: Οπότε ερχόσαστε για διακοπές κάθε καλοκαίρι?
7: Ναι.
2: Καλή να περάσεις.
7: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να περάσεις ελληνικά. Πορτοκάλος.
2: Καλημέρα.
1: Ωραία τα μιλάει πάντως. Πρόσεχε.
8: Πάρα.
2: Πόσες μέρες?
8: Έξι.
2: Έξι μερούλες, το είχαμε κλείσει από πριν.
8: Ναι, καιρό τώρα.
2: Πώς σου φάνηκαν οι τιμές, θυμάσαι πώς έδωσες?
8: Είμαστε τρία άτομα, για το Airbnb μας βγήκε περίπου 230 το άτομο.
1: Ωραία.
2: Καλά είναι. Για 5 βράδια.
8: Ναι.
2: Και τακτοπλοϊκά?
8: Τακτοπλοϊκά 50 ευρώ.
1: Μια χαρά είναι.
2: Καλά είναι.
8: Όχι, τώρα θα γίνει.
2: Οπότε 50 ευρώ έχει πήγαινε, αλλά 50 ευρώ το πήγαινε.
8: Ναι. Έτσι.
2: Ωραία. Κορίτσια?
8: Ελπίζουμε.
0: Έχει πολλά, πες μου, έχει πολλά στο πλοίο.
2: Θα γίνει γνωριμία στο νησί, τόσα κορίτσια μπήκαν στο καράβι.
8: Ναι. Να εξαδείξεις τώρα θα γίνει.
2: Ελπίζω να είσαι τυχερός.
8: Ευχαριστώ πολύ.
1: Την αγάπη μας, μπράβο, ωραίος. Ωραίος τύπος. Θα ελπίζουμε να βρούμε και αγόρια λοιπόν και κορίτσια. Τι ωραίες παρέες μεταξύ τους. Πάνε να χαλαρώσουν, να ηρεμήσουν. Άλλοι πάνε για δουλειά.
0: Κοίτα κόσμο που έχει στο λιμάνι.
1: Θυμάσαι την εικόνα χτες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Καλημέρα.
9: English.
1: No English.
0: Ωραία. Συνέχισε, Αλεξάνδρα.
9: Pardon?
0: Τε.
9: Santorini. Thank you very much.
1: Όπου είναι, όπου.
0: Πάει Σαντορίνη, πάει Σαντορίνη. Αλεξάνδρα, συνέχισε το ρεπορτάζ. Έχει πολύ ζουμί στο λιμάνι και έχει πολύ κόσμο που φεύγει. Ναι. Να δούμε τι καιρό θα τους κάνει στα νησιά. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα.
1: Θα κουνήσει.
0: Δημήτρης Παπαϊωάννου μαζί μας.
1: Έλα, Δημήτρη.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό λοιπόν πρωινό. Τι περιμένουμε, είχε ζέστη το πρωί.
10: Είχε ζέστη το πρωί και είχε ζέστη και χθες το μεσημέρι, αλλά και το πρωί είναι αρκετά ζεστό το πρωινό το σημερινό. 27-28 βαθμούς το πρωί, τώρα οι σημερινές θερμοκρασίες εδώ στο Λεκανοπέδιο, ειδικά στο κέντρο και στα νότια προάστια. Και στο κέντρο Θεσσαλονίκη ήταν υψηλή θερμοκρασία, γενικότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί είχε ανέβει ούτως ή άλλως η θερμοκρασία. Χθες φτάσαμε στους 38 βαθμούς, σήμερα θα φτάσουμε στους 39 βαθμούς τοπικά, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία. Οπότε είναι 5 με 6 βαθμούς περίπου πάνω από τα κανονικά για την εποχή πέτα οι θερμοκρασίες. Χωρίς όμως να μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας καύσωνας αυτός που ζούμε, αλλά έχει ζέστη, αρκετή ζέστη πάνω από τα κανονικά για την εποχή πέτα οι θερμοκρασίες.
0: Κατεβαίνει αυτός ο θερμικός στόλος από
10: καταραίει,
0: την Ευρώπη.
10: Κινείται ανατολικά και σιγά σιγά καταραίει και μας επηρεάζει σε μικρότερο βαθμό, πιο εξασθενημένο σε μικρότερο βαθμό και ειδικά τώρα τη βόρεια χώρα, εκεί επηρεάζει περισσότερο. Γι' αυτό και σημειώνονται υψηλότερες θερμοκρασίες στη βόρεια χώρα. Έτσι, στην Κεντρική Μακεδονία σημειώνονται υψηλότερες θερμοκρασίες και χθες και σήμερα.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό για σήμερα. Όπου σήμερα γενικά θα είναι καλός ο καιρός με αρκετή ζέστη, όμως θα έχουμε και κάποιες μπόρες, επιστρέφει δηλαδή η αστάθεια, θα έχουμε κάποιες μπόρες και κάποιες καταιγίδες, κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Θα δούμε χαρακτηριστικά για το χάρτη μας. Αυτές οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές, όχι από την άποψη της δαχτυλιότητας, δηλαδή του πολύ όγκου νερού, αλλά κυρίως από την άποψη των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν κατά την ώρα των καταιγίδων. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της καταιγίδας για λίγο θα ενισχύονται πολύ άνεμοι στη Μακεδονία, αυτό ισχύει και Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο και στο Βόρειο Ιόνιο, σε αυτές τις περιοχές.
1: Κανονικό μπουρίνι δηλαδή.
10: Ναι,
1: έτσι.
10: Μπουρίνι, ακριβώς. Μπουρίνι. Στην Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο, στα ορεινά κυρίως, κάποιες μπόρες καταιγίδες όχι τόσο ισχυρές εκεί, πιο μεμονωμένες και με λιγότερη ένταση. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα πάντως ήταν καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, με δηλαδή έθριο καιρό, καλός ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βοριάδες εξασθενούν λίγο ακόμα σήμερα, στα 3 με 5 μόνο στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Τώρα το πρωί κυρίως θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο στα 3 με 5 μποφόρ. Γενικότερα οι βοριάδες αυτή τη εβδομάδα μέχρι τουλάχιστον την Παρασκευή θα είναι εξασθενημένοι, θα ενισχυθούν λίγο από ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο, κυρίως την Κυριακή και μετά. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες όπως είπαμε υψηλές για την εποχή.
1: Το παράδοξο βλέπουμε. 31 η Κρήτη, 39 ακριβώς, η Βόρεια Ελλάδα.
10: Ακριβώς. Ακριβώς. Η Βόρεια χώρα δέχεται τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, έτσι όπως καταραίει αυτός ο θερμικός στόλος, το ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων που επηρέασε στην κεντρική και δυτική Ευρώπη.
0: Ναι.
10: Εκεί στην κεντρική Μακεδονία 38 με 39 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα περίπου 34 με 37, στα νησιά του Αιγαίου πιο χαμηλά, έτσι 30 με 32-33 τοπικά η θερμοκρασία. Εδώ στην Αττική πολύ καλός καιρός και σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, όμως με αρκετή ζέστη. Στους 36 βαθμούς, περίπου 36-37 θα φτάσει μια έκτακτη θερμοκρασία. 25-26 κυρίως στα βόρεια προάστια τώρα το πρωί, λίγο πιο ψηλά στα νότια. 27-28 τώρα το πρωί, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Με βοριάδες στα 3-5, κυρίως βοριάδες τοπικά στα ανατολικά. Πρόσχερα το πρωί θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Θεσσαλονίκη πιο άστατος ο καιρός, με αρκετή ζέστη βέβαια. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες αυξηθούν από το μεσημέρι, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού. Θα βγουν μπόρες και καταιγίδες, πιθανόν να επηρεαστεί και η πόλη Θεσσαλονίκης. Και εκεί πιθανόν να υπάρξουν ισχυρές ρηπές ανέμων κατά τη διάρκεια των καταιγίδων προς το απογευματάκι αυτές οι καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη. Με ζέστη όμως, όπως είπαμε, 35-36 βαθμούς θα φτάσει με 6 θερμοκρασία και χθες είχε αρκετή ζέστη στη Θεσσαλονίκη. Από τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, όπως είπαμε, η βόρεια χώρα. 3 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε και τις περιοχές στη χώρα. Και στην Αττική, Αλεξανδρόπολης 34 βαθμούς με 6 θερμοκρασία με ήλιο. Λίμνος 34 βαθμούς με ηλιοφάνεια και εκεί στην Κέρκυρα. Άστατος ο καιρός, με μπόρες πιθανόν και καταιγίδα στην Κέρκυρα. 31 βαθμούς στην Τρίπολη, χωρίς ροχή στην Τρίπολη. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια. Ανεβαίνει λίγο θερμοκρασία στην Κρήτη, αλλά και πάλι παραμένει σε καλά επίπεδα. 37 βαθμούς στα Μέγαρα, 36 στον Πειραιά, η μέγιστη θερμοκρασία, 36 στην Γλυφάδα, 32 με 33 στην Κηφισιά και 31 στο Λαύριο. Λοιπόν, να πούμε ότι ζέστη, κυρίως μέχρι και την Πέμπτη, θα είναι η αρκετή ζέστη που έχουμε αυτές τις μέρες. Αλλά την Παρασκευή λίγο θα πέσει, κυρίως μέσα στο γύρο θα πέσει η θερμοκρασία.
0: Ναι.
10: Όμως θα έχουμε και άστατο καιρό. Μπόρες και κάποιες καταιγίδες στα υπηρετικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Όλες αυτές τις μέρες, δηλαδή από σήμερα μέχρι και το Σάββατο τουλάχιστον, πιθανόν από την Κυριακή να αρχίσει να περιορίζεται η αστάθεια. Και να πω και ότι η Δυτική Ευρώπη αναμένεται πάλι να έχει ένα καύσωνα.
0: Νέο κύμα καύσωνα.
10: Νέο κύμα καύσωνα στην Ισπανία, Πορτογαλία, πιθανόν και η Γαλλία και η Αγγλία τις επόμενες ημέρες, κυρίως. Όπως τελειώνει η εβδομάδα και μέσα στο Κύριακο, φαίνεται ειδικά η Ισπανία και η Πορτογαλία σίγουρα θα έχει άλλο ένα κύμα καύσωνα.
0: Back to back είναι έτσι.
10: Ναι, back to back. Γενικά τώρα η Δυτική Ευρώπη έχει κολλήσει η κυκλοφορία στη Δυτική Ευρώπη για να δέχεται συνέχεια καύσωνα από τον Μάιο, από το τέλειο Μαΐου.
11: Μας θυμίζει κάτι αυτό. Μας θυμίζει το περσινό καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα και το προπέρσινο.
10: Που είχαμε back to back. Ναι,
11: λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Έλα τώρα να σου δώσω μια ωραία
0: για είδηση. Πάμε να δώσουμε ωραίες ειδήσεις, γιατί χθες είχαμε ανακοινώσεις, λοιπόν.
11: Λοιπόν, την πρόθεσή της να παραχωρήσει σε μία ακόμα κίνηση στρατηγικού χαρακτήρα ανακοίνωσε χθες το απόγευμα Όμιλος Εταιριών Άκτορ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, η Άκτορ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπέβαλε πρόταση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς την εταιρεία Motor Oil για την απόκτηση ποσοστού 75% των μετοχών των εταιριών Electro και Thalys, 100% έμεσων θυγατρικών της Motor Oil.
0: Κατόπιν λοιπόν της υποβολής της πρότασης, η Actor και η Motor Oil συμφώνησαν να εισέλθουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης αγοραπολισίας μετοχών και συμφωνίας μετοχών.
11: Πάμε να δούμε τι κάνουν οι εταιρείες, παρακαλώ πάρα πολύ, και πού δραστηριοποιούνται. Η Electro δραστηριοποιείται στη διαχείριση αποβλήτων, στη λειτουργία και την εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων. Είναι μια πολύ πολύ γνωστή εταιρεία του κλάδου. Και πάμε να δούμε και την άλλη εταιρεία. Έτσι. Είναι σε Ελλάδα και εξωτερικό βεβαίως με έργα παραχώρησης SDIT.
0: Ενώ λοιπόν η Thalys δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών. Τώρα, όπως αντιλαμβανόμαστε, στην περίπτωση λοιπόν της ολοκλήρωσης της εξαγοράς, ο όμιλος Actor θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την τοποθέτησή του στην αγορά των περιβαλλοντικών έργων και της κυκλικής οικονομίας, εκεί δηλαδή όπου είναι ήδη ιδιαίτερα δραστήριος.
11: Με διεύρυνση των ευκαιριών στα έργα SDIT, δηλαδή συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη συμπλήρωση του χαρτοφυλακίου με σημαντικά έργα εν λειτουργία, εμπειρία και τεχνογνωσία και ενίσχυση του EBITDA βεβαίως των λειτουργικών κερδών προφόρων στο πλαίσιο της στρατηγικής του για διαφοροποίηση του μείγματος των EBITDA και επαναβαλλόμενες ροές εσόδων.
0: Αυτά λοιπόν ανακοινώθηκαν.
11: Καλή επιχειρηματική είδηση.
0: Πολύ καλή επιχειρηματική είδηση. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε και να γυρίσουμε σελίδα, να περάσουμε και να ανοίξουμε τα αστυνομικά μας θέματα. Είναι εδώ μαζί μας η ψυχολόγος Βασιλίνα Σταυροπούλου.
11: Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, πάρα πολύ, Βασιλίνα.
12: Καλημέρα.
0: Γιώργος Καλιακμάνης στη σύνδεσή μας. Καλημέρα, Γιώργο.
13: Καλημέρα, παιδιά.
0: Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε με αυτή τη σύλληψη που είχαμε του 28χρονου Τουρκού για την δολοφονία που όλοι θυμόμαστε πριν από περίπου δύο-τρεις εβδομάδες στα Εξάρχεια, στα σκαλάκια που οδηγούν προς τα Εξάρχεια. Συνελήφθη μετά από αρκετές ημέρες, προσπάθησε και να διαφύγει κιόλας Γιώργο Καλιακμάνη.
13: Ναι, κοιτάτε, δεν ήταν εύκολη σύλληψη αυτή, γιατί από το πουθενά οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του και το συνέλαβαν, φαίνεται ότι είναι ο ομοεθνής του. Είναι αυτός ο πόλεμος μεταξύ των μαφιόζων από την Τουρκία που συνεχίζεται. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι είναι ψυχροί δολοφόνοι και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Έχουν γίνει πάρα πολλές δολοφονίες στη μέση του δρόμου. Είναι επικίνδυνοι. Μάλιστα σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη είχαμε και την κατά λάθος δολοφονία ενός 10χρονου παιδιού. Το δείχνει πόσο επικίνδυνος είναι αυτός ο πόλεμος μεταξύ των μαφιόζων, Τούρκων μαφιόζων, στις ευρωπαϊκές πόλεις. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αυτοί δραστηριοποιούνται και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Και η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του. Ο συγκεκριμένος θύμα φαίνεται ότι είχε βαρύ ποινικό παρελθόν, συζητήθηκε με ναρκωτικά και όπλα, έμενε με ένα Γεωργιανό. Και η αστυνομία των Ανθρωπινιών κατάφερε να ξετυλίξει το κουβάρι και να φτάσει στον 28χρονο ομοεθνή του, τον οποίο τον συνέλαβε, γιατί ήταν αυτός που τον εκτέλεσε ψυχρό εκεί στα σκαλάκια. Θυμάστε μάλιστα και το περιστατικό με το σκυλάκι του. Το είχε μαζί του και είχε μείνει εκεί δίπλα στο πτώμα. Το θέμα είναι ότι πριν
11: μισό λεπτό, Γιώργο Καλιακμάνη, μισό λεπτό τώρα. Βάζει ένα θέμα πολύ, πολύ σοβαρό. Οποιοδήποτε μαφιόζος από την γειτονική χώρα που θέλει να σκοτωθεί, έρχεται εδώ και λύνει τις διαφορές του. Τι είμαστε κατά φύγιο, δεν παρακολουθούνται αυτοί.
13: Κοιτάξτε, αυτοί έρχονται πολλές φορές για να κρυφτούν εδώ. Η Τουρκία δεν συνεργάζεται να δώσει στοιχεία για κάθε πίκο που έρχεται στη χώρα. Και υπάρχει και σοβαρό πρόβλημα σε αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι μπορεί να είναι κάποιοι γιουλιανιστές και να, τους, και να μην δώσουν τις σωστές πληροφορίες προκειμένου να τους επαναπροωθήσουμε στη χώρα τους για να τους συλλάβουμε. Οπότε εκεί υπάρχει ένα ζήτημα όσο αφορά τον έλεγχο των ατόμων που έρχονται στην Ελλάδα από την Τουρκία. Ίσως και εμείς θα πρέπει να είμαστε πλέον περισσότερο προσεκτικοί και το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Σας είπα ότι είναι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που δραστηριοποιούνται αυτές οι εγκληματικές ομάδες. Μιλάμε για σκληρές εγκληματικές ομάδες που φαίνεται ότι ασχολούνται και με τη διακίνηση πλέον ανθρώπων. Δηλαδή με τη διακίνηση οικονομικών μεταναστών.
11: Σύνδεσμοι δηλαδή. Φέρτους από εδώ, αυτό είναι το κύκλωμα, μάλιστα.
0: Να. Βλέπουμε πως για λίγες χιλιάδες ευρώ, κυρία Σταυροπούλου, σηκώνουν τα όπλα, φεύγουν, αφήνουν τη χώρα τους, περνάνε τα σύνορα, έρχονται σε μια άλλη χώρα για να εκτελέσουν ένα συμβόλαιο θανάτου, ομότητα, ψυχρότητα.
12: Ξέρετε, καθώς τα περιγράφετε όλα αυτά, η σκέψη μου είναι στο πώς αυτοί οι άνθρωποι, οι εγκέφαλοι πολλών τέτοιων οργανώσεων, στρατολογούν. Και το ίδιο προφίλ βλέπουμε και στους διακινητές. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια στρατολόγηση, τις περισσότερες φορές βλέπουμε ότι δεν πάνε να βρουν εγκληματίες, δεν πάνε να στρατολογήσουν τους επόμενους δολοφόνους, τους επόμενους διακινητές, αλλά κοιτούν δύο πράγματα. Τη διαθεσιμότητα, δηλαδή το πόσο διαθέσιμος είναι κάποιος και πόσο διατεθειμένος να κάνει όλα αυτά που θα τους υποδείξουν και πόσο πιστός είναι κάποιος. Mm. Και ξέρετε, αυτό πολλές φορές δημιουργείται μέσα από το θαυμασμό. Και το λέω αυτό και για τα νέα παιδιά, γιατί βλέπουμε πολλά νέα παιδιά που έχουν δυστυχώς κακά πρότυπα και μέσα από αυτά τα αρνητικά πρότυπα δημιουργείται ένας θαυμασμός που είναι ένας θαυμασμός και προς το έγκλημα, ένας θαυμασμός και προς το χρήμα. Και μέσα από αυτά υπάρχει μία δίωδος που, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργείται χειραγώγηση από αυτούς που τελικά είναι οι εγκέφαλοι, είναι πολύ κοινικοί και είναι και αδίστακτοι, όπως είπε ο Γιώργος. Είναι άνθρωποι που ακόμη και στο διάβα τους, αν υπάρξει ένα παιδί, δεν θα διστάσουν να το δουν ως εμπόδιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε και σε μια άλλη υπόθεση με τη βοήθειά σου, Γιώργο Καλιακμάνη, για αυτή την αστυνομική επιχείρηση που είχαμε τόσο σε Μύκονο όσο και Θεσσαλονίκη, όπου εντόπισαν όπλα και ναρκωτικά. Είχαμε και 17 συλλήψεις.
13: Ναι, σκεφτείτε ότι η τελευταία ελληνική αστυνομία έχει εξαρθρώσει πολλές εγκληματικές οργανώσεις που ασχολούνται με τα ναρκωτικά. Σκεφτείτε λοιπόν πόσα ναρκωτικά κυκλοφορούν στη χώρα και πόσα παιδιά, πόσα νέα παιδιά έχουν μπλέξει με αυτό που λέγεται γρήγορος ή αργός θάνατος ανάλογα, γιατί τελικά οι χρήστες, πολλοί από τους χρήστες φεύγουν από τη ζωή με υπερβολικές δόσεις κλπ. Αλλά και πόσο συνδέεται όλο αυτό με τη γενικότερη εγκληματικότητα και την παραβατικότητα και των ανηλίκων. Είναι ένα απαραίτητο συστατικό τα ναρκωτικά. Λοιπόν, εδώ στην προκειμένη περίπτωση έγινε μια μεγάλη επιχείρηση. Ναι. Συνελήφθησαν 17

0: νέα ίδρα λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα, η αστυνομία κόβει ένα κεφάλι και εμφανίζεται άλλα 10. Mm. Και συνεχίζει όμως το έργο.
1: Σωστά. Γιώργο Καλιακμάνη, Βασιλένα Σταυροπούλου, πάμε να δούμε τώρα αυτή την υπόθεση που μας συγκλώνησε και συνεχίζει να συγκλονίζει, γιατί βρισκόμαστε πλέον στις δικαστικές αίθουσες με τη δολοφονία του τρίχρονου Αγγελουδιού, τον Άγγελο. Θα πάμε να συνδεθούμε με την Κρήτη και τον Μάνο Τριγώνη, γιατί Μάνο, αναμένονται οι ποινές, αναμένονται μάλλον η καταδίκη του ζευγαριού που σκότωσε το παιδί. Πες μας λοιπόν, τι εισηγήθηκε ο εισαγγελέας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νίκο και Αλεξάνδρα. Σήμερα το μεσημέρι, λοιπόν, αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου τόσο για την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου, όσο και για τον 44χρονο σύντροφό της, ενώ στο εδόλιο του κατηγορουμένου έκατσε χθες και αναμένεται να καθίσει και σήμερα ο βιολογικός πατέρας του τρίχρονου αγοριού, που έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του. Η εισαγγελέας από την έδρα του δικαστηρίου έκανε αναφορές για τη ζωή του παιδιού, για τη διαβίωσή του, την ψυχοσύνθεση των δύο ανθρώπων, αλλά και τα περιστατικά που διαδραματίστηκαν τους δύο τελευταίους μήνες κατά τη διάρκεια δηλαδή της διαμονής της μητέρας του τρίχρονου Άγγελου στο νησί. Να πούμε ότι η εισαγγελέας ζήτησε την παραδειγματική καταδίκη και των δύο, του 44χρονου και της 27χρονης, τονίζοντας ότι η 27χρονη μάλιστα δεν είχε κανένα δισταγμό να προχωρήσει σε όλες αυτές τις κακοποιητικές ενέργειες σε βάρος του παιδιού της. Να πούμε ότι επίσης αναφέρθηκε και στα περιστατικά που διαδραματίστηκαν την τελευταία ημέρα, δηλαδή την ημέρα που εντοπίστηκε βαρύτατα τραυματισμένο το παιδί και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Παρουσιάστηκαν επίσης και οι νοητικές της ικανότητες σύμφωνα με τα ιατρικά ευρήματα. Επίσης, σύμφωνα με τα ιατρικά ευρήματα, παρουσιάστηκαν και οι κακώσεις τις οποίες εντόπισαν οι ιατροί στο σώμα του μικρού αγοριού, τονίζοντας ότι αυτά τα τραύματα εντοπίζονται τις περισσότερες φορές σε τροχαία ατυχήματα. Να πούμε ότι ήταν μια δύσκολη περίπτωση για τις αστυνομικές αρχές αρχικά. Η δικαστική λειτουργός τόνισε ότι και οι δύο αποκρύπτουν στοιχεία για τη συμπεριφορά που επέδειξαν. Επίσης, όλοι οι μάρτυρες που κατέθεσαν δεν βοήθησαν τόσο πολύ στο να παρουσιάσουν το τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, η δικαστική λειτουργός αναφέρθηκε στο ότι η μητέρα δεν φρόντιζε ούτε για τα στοιχειώδη όσον αφορά τη διαβίωση του παιδιού του, καθώς όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δεν χρησιμοποιούσε η μητέρα ούτε πάνες, καθώς δεν εργαζόταν ούτε εκείνη ούτε ο 44χρονος το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολλά απασχόλησαν το δικαστήριο.
3: Και θα δούμε σήμερα και Μάνο Τριγώνη ποια θα είναι και η απόφαση για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Ένα παιδί, κυρία Σταυροπούλου, ένα βρεφάκι στην πραγματικότητα, το οποίο βασανίστηκε τόσο πολύ από την ίδια του τη μητέρα. Δεν μπορούμε να χτυπήσουμε ένα σκυλί. Και πώς μια μητέρα κακοποιεί έτσι το παιδί της, δεν το χωράει ανθρώπινος νους.
4: Μην προσπαθήσετε να το εξηγήσετε με τη λογική. Δεν υπάρχει λογική σε αυτές τις υποθέσεις. Και επίσης δεν υπάρχει πάντα ψυχική ασθένεια. Θα το λέω γιατί, ξέρετε, πολλές φορές ερχόμαστε στην ίδια θέση να ψάξουμε να βρούμε τους λόγους που ένας άνθρωπος φτάνει στα απάνθρωπα. Λοιπόν, ας αφήσουμε τους λόγους. Η ψυχολογία προσπαθεί να εξηγήσει, δεν μπορεί όμως να δικαιολογήσει. Βλέπουμε ένα παιδάκι το οποίο είναι απροστάτευτο. Όμως δυστυχώς είμαι στην άσχημη θέση να σας πω ότι παγκοσμίως τα παιδιά που είναι υψηλής επικινδυνότητας είναι κάτω των 4. Δηλαδή, οι περισσότερες κακοποιήσεις παιδιών ξεκινούν κάτω της ηλικίας των 4, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εκεί τα παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο, είναι στην απόλυτη προστασία και εξάρτηση από τους γονείς, οπότε συνήθως οι κακοποιήσεις ξεκινούν από τότε. Και μάλιστα είναι και ένα υποαναφερόμενο έγκλημα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και αυτό γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί μέχρι να συνειδητοποιήσει, να φτάσει στην ηλικία, να συνειδητοποιήσει το κακό που του κάνουν οι γονείς του, που είναι οι σημαντικότεροι άνθρωποι στον κόσμο του, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια κακοποίησης και ενδέχεται να μην προλάβουμε να τα σώσουμε, όπως έγινε και με τον Άγγελο.
3: Και αν θα το καταλάβουν και αν θα πιστεύουν ότι είναι έτσι το φυσιολογικό. Πολύ
4: σκληρές καταστάσεις.
1: Γιώργο Καλιακμάνη, για να κλείσουμε, θυμόμαστε τι είχε γίνει.
0: Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση.
1: Αντιμέτωποι με αυτή την περίπτωση, ναι.
0: Ναι. Ο ψυχίατρος που εξέτασε αυτή τη γυναίκα είπε ότι είχε νοητική εστέρηση. Μάλιστα, όταν τη ρώτησε, λέει, να πει 3 ευρωπαϊκά κράτη, αυτή είπε Ελλάδα, Αυστραλία και Πάτρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η γυναίκα προφανώς δεν ήξερε σε τι διεκλειστεί.

0: έχει βάλει το παιδί της από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος από μια γνωριμία που κάνει από το Facebook, την ίδια μέρα που βρεθήκανε, της είπε έλα και μένει σπίτι. Από την πρώτη στιγμή φαίνεται ότι κακοποιούσε το παιδί. Και αυτή, κατόπιν αφού συνελήφθη μαζί με αυτόν, φαίνεται ότι σκότωσαν τον Άγγελο, και αυτή ήταν η κατηγορία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ενώ τον βασάριζαν πολύ καιρό, είπε ότι και ο προηγούμενος άντρας της έβαζε κάτω το παιδί και το χτύπησε σφαλιάρα. Δηλαδή αυτό το παιδί γεννήθηκε για να βασανιστεί μέσα σε ένα περιβάλλον άσχημο και από ανθρώπους που άλλοι αντιλαμβάνονταν, άλλοι δεν αντιλαμβάνονταν. Η φοβερή υπόθεση που τότε θυμάστε συγκλώνησε. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις στο θεσμό της οικογένειας, η πολιτεία να μην είναι αμέτωχη σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν βλέπει ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα εκεί, να παρακολουθεί τα περιστατικά, έτσι ώστε να μην φτάνουμε εδώ που φτάνουμε.
1: Επιτρέψτε μου να πω ότι η νοητική υστέρηση είναι ένας συντελεστικός παράγοντας. Υπάρχουν πολλά άτομα με νοητική υστέρηση που δεν έχουν βίαιες συμπεριφορές. Έτσι δεν αποτελεί ταύτιση. Είναι ένας συντελεστικός παράγοντας σε αυτό το αποτρόπαιο που βλέπουμε στην υπόθεση αυτή.
2: Μάνο Τριγώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο Καλιακμάνη, Βασιλένα Σταυροπούλου, την καλημέρα μας.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, είναι μαζί μας εδώ Γιάννη Σαρατάκος. Γιάννη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
4: Καλημέρα, συνάδελφοι.
3: Παγώνουν.
4: Καλύτερα να ασχολούμαστε με αυτά. Πάμε με τα προηγούμενα. Ναι. Καλύτερα.
2: Σήμερα βέβαια είναι... και αυτά μας ανεβάζουν το αίμα στο κεφάλι. Θέλω να πω εγώ.
3: Πια απ' όλα.
2: Αυτά που ξεκινήσατε
4: να λέτε. Να ανεβαίνουν γι' αυτά.
2: Συμφωνούμε. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές, αυτούς τους 2.000 κωδικούς.
3: Και θα πέσουμε, λέει, από Σεπτέμβρη, με όλους περάσουν τα...
2: Γιατί από Σεπτέμβρη και όχι.
4: Καταρχήν πάμε στο 1.
2: Ναι.
4: Καθίστε να το δούμε αυτό.
2: Καθίστε να το δούμε.
4: 1-1.
2: Ναι.
4: Αυτό. Η συμφωνία κυρίων γενικώς ήταν μια τακτική που ακολουθούσαν πάρα πολλές κυβερνήσεις κατά το παρελθόν. Νομίζω από τη δεκαετία του 80 γινόταν αυτό, γιατί η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά διαχρονικά τη χώρα. Ό,τι και να συνέβαινε, στη δραχμή να ήμασταν ακρίβεια είχαμε, στο ευρώ πήγαμε ακρίβεια έχουμε και γενικότερα τα πράγματα πάντα η ακρίβεια απασχολούσε τους πολίτες. Εξού και υπήρχε ο Νίκος, το θυμάται, το Υπουργείο Εμπορίου είχαμε παλιά, πάντοτε. Ναι, ναι. Γιατί πάντα υπήρχε κάποιος που έπρεπε να ελέγχει κάπως τις τιμές. Μετά έγινε Υπουργείο Ανάπτυξης κλπ.
3: Έχω ζήσει συγκλονιστικά πράγματα εκεί κάποια στιγμή να τα γράψω.
4: Το φαντάζομαι.
2: Και τα καταφέραμε, τις ελέγξαμε τις τιμές.
4: Θα φανεί το επόμενο δίμηνο. Χθες υπήρξε αυτή η συνάντηση, την οποία ο Πρωθυπουργός προκάλεσε. Ανέλαβε μια πρωτοβουλία ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Κάλεσε στο γραφείο του όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Και ουσιαστικά αυτό που ζήτησε ήταν το πάγωμα των τιμών χωρίς πλαφόν. Βλέποντας την τιμή στο βαρέλι, μετά την εκτόνωση της έντασης στον Περσικό κόλπο και ότι το πετρέλαιο πηγαίνει να γίνει κάτω από 80 πλέον.
3: 72.
4: 72. Όλα αυτά θα ήταν τελείως παράλογο οι τιμές να είναι όταν το πετρέλαιο ήταν 100 συν, να έχει πέσει στο 70 και οι τιμές στην Ελλάδα να είναι το ίδιο ψηλές. Το πλαφόν λοιπόν καταργείται από αύριο και ζήτησε από τους υπευθύνους των σούπερ μάρκετ, γιατί εκείνη το μεγάλο πρόβλημα, το καρτέλ των σούπερ μάρκετ που δεν... Κάνουν διάφορα τρίκ κάθε μήνα για να μπορέσουν να αυξήσουν τα κέρδη τους στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει μάχη επιβίωσης οικονομικής.
3: Εκατομμύρια κέρδη.
4: Ακριβώς.
3: Εκατομμύρια από την
4: τελευταίο,
3: μετά εκατομμύρια κέρδη.
4: Τελευταίο τρίκ των σούπερ μάρκετ, να ανεβάσουν την ιδιωτική ετικέτα, εκεί που ήταν το καταφύγιο πολλών να φύγουν από τα προϊόντα πολυεθνικών και να πάνε στην ιδιωτική ετικέτα. Τι κάναν οι έξυπνοι πονηροί στα σούπερ μάρκετ, ανεβάσαν και την ιδιωτική ετικέτα. Με αποτέλεσμα η διαφορά μεταξύ ιδιωτικής ετικέτας και πολυεθνικών να είναι απειροελάχιστη. Να είναι το ίδιο και το αυτό. Η συμφωνία κυρίων, την οποία νομίζω ότι εγγυάται και ο Μητσοτάκης, αλλά και ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Θεοδωρόπουλος, ο οποίος είναι ένας σοβαρός άνθρωπος και είναι άνθρωπος του λόγου του, εγγυώνται 2 βασικοί παίκτες ότι θα τηρηθεί. Δηλαδή, χωρίς πλαφόν, οι τιμές θα μένουν εκεί που είναι για το επόμενο δίμηνο. Αυτό όλο, και εκεί θα κριθεί η αξιοπιστία όλων και κυρίως των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ, θα φανεί από αύριο. Όταν το πλαφόν πια είναι παρελθόν, εάν οι τιμές μείνουν εκεί.
2: Ναι. Να ρωτήσω εγώ κάτι.
3: Ναι,
2: τώρα,
3: ναι.
2: Συγγνώμη.
3: Έλα, Αλεξάνα.
2: Μήπως έπρεπε να κάνουν ένα πιο μεγάλο βήμα, μια πιο γενναία κίνηση και όχι να περιμένουμε το Σεπτέμβριο για να πέσουν οι τιμές.
4: Αυτό που φοβάται η κυβέρνηση, για να μην ποτρέμει, είναι ότι θα ακολουθήσει ακρίβεια τις διακοπές των Ελλήνων, όπως συνήθως συμβαίνει. Δηλαδή, ότι θα φύγει η ακρίβεια από τα αστικά κέντρα, στα τιμές στο ράφι, ναι, συμβαίνει και αυτό, το ίδιο προϊόν να έχει χ τιμή στην Αθήνα το καλοκαίρι και ξαφνικά στο όποιο νησί να είναι χ συν...
3: Βρήκαμε προϊόν 50 λεπτά πάνω.
2: Και 50 λες λίγα, γιατί συγγνώμη, εμείς ετοιμαζόμαστε να ψωνίσουμε από την Αθήνα για να πάμε... Ναι. Στο νησί.
3: Γνωστό προϊόν. Γνωστό
2: διακοπές,
3: προϊόν.
2: Έτσι.
4: Με την επίκληση των μεταφορικών, επίσης γελίο επιχείρημα, με το πετρέλαιο στα 70, τα σούπερ μάρκετ λένε ότι το ίδιο προϊόν για να μεταφερθεί στον τόπο προορισμού, τουριστικού προορισμού, αυξάνεται.
3: Αυτό λένε.
2: Αυτό.
3: Το έχουν προϋπολογίσει αυτό. Μην ακούμε δηλαδή κι εμείς. Ναι.
4: Άρα
3: ναι.
4: Αυτό που καίει τον Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι να μην πάνε οι Έλληνες διακοπές μία εβδομάδα, 10 μέρες, παραπάνω οι τυχεροί. Να πάνε και να αντιμετωπίσουν ένα τρόμο. Στο τοπικό σούπερ μάρκετ στην περιφέρεια.
3: Σε ρώτησα κάτι. Γιατί δεν πάνε σε μείωση τιμών. Το ρώτησε και η Αλεξάνδρα. Γιατί δεν προχωράνε.
2: Από τώρα.
3: Από πότε, γιατί δεν το πάμε από τώρα τη μείωση τιμών, να τη δούμε κι εμείς.
4: Νομίζω ότι αυτό που θέλει ο Μητσοτάκης είναι το Σεπτέμβριο να γίνει αυτό, που είναι ένα δεύτερο κεφάλαιο, να σταθεροποιήσει τις τιμές εκεί, αν μπορεί να πετύχει και πτωτική τάση, ακόμα καλύτερα για τους δύο μήνες, και να επιστρέψει το Σεπτέμβριο, εκεί είναι το δεύτερο μεγάλο στοίχημα, να έχει. Μειώσεις τιμών σε άλλα 40 κατηγορίες βασικών αγαθών.
3: Στα κρέας,
4: βρεφικά, γάλα και όλα αυτά που μπαίνουν σε κάθε σχεδόν ελληνική οικογένεια.
2: Τις τιμές στο κρέας τώρα πώς θα τις ρίξει όμως.
3: Το μοσχάρι έχει φτάσει...
2: όταν έχει 20 ευρώ.
4: Προφανώς ισχύει. Προφανώς ισχύει.
3: Το γιαούρτι δεν το συζητάμε.
2: Πώς επίσης.
3: Πώς, για ποιο
4: όλο αυτό έχει να κάνει μόνο με την πρόθεση των σούπερ μάρκετ να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά.
3: Μάλιστα.
4: Εάν πάμε σε μια λογική μεταφορικών προϊόντων πολυεθνικών προμηθευτών, την πατήσαμε.
3: Εγώ
4: και όχι μόνο εμείς, εμείς την πατήσαμε στο ράφι.
3: Εγώ μίλησα με κάποιους χθες από τη σύσκεψη να σας πω. Έτσι, αυτό το πράγμα λέγανε. Αυτές τις δικαιολογίες βάζανε στο τραπέζι.
4: Προφανώς.
3: Για μεταφορικά, για επίπτωση από το ενεργειακό κόστος.
4: Προφανώς.
3: Εν τω μεταξύ τους έλεγε κάποια στιγμή ο επικεφαλής του ΣΕΒ ότι παιδιά, το ενεργειακό έχει πέσει. Δείτε πού είναι τα τιμολόγια το τελευταίο διάστημα και θα πάει πιο κάτω. Τους λέει την τηλεοπτική.
4: Ναι.
3: Λέει ποια είναι τα κόστη που έχει ένα σούπερ μάρκετ, αφού οι περισσότεροι από εσάς έχετε κάνει καλές συμφωνίες με τις εταιρείες. Ξέρουν και τις συμφωνίες. Δηλαδή, όλο αυτό το
2: τρίκ. Τις εταιρείες που είναι κάτω από κάποια μαμά εταιρεία.
3: Τις εταιρείες, άσε τώρα, και τα κέρδη τους. Τα υπερκέρδη το τελευταίο διάστημα,
4: ναι,
3: πολλά κέρδη. Και δεν βασίζονται μόνο στον τουρισμό.
4: Όχι, αυτό και στον Έλληνα βασίζονται. Προσέξτε, πέρσι το καλοκαίρι, αυτό πάει να προλάβει ο Μητσοτάκης, τα κέρδη των σούπερ μάρκετ ήταν νομίζω πάνω από 9 δις. Το καλοκαίρι, προσέξτε. Διότι η ακρίβεια στην ταβέρνα οδήγησε Έλληνες και ξένους να προμηθεύονται από σούπερ μάρκετ αγαθά,
3: μάλιστα,
4: για να τρώνε σπίτι. Εναι. Όλο αυτό κέρδισαν ξανά και πολλά τα σούπερ μάρκετ. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι πάντα συμφωνίες κυρίων είναι καλό να τις ακούς, το καλύτερο είναι να τηρούνται κιόλας. Άρα, κατά συνέπεια, θα δούμε από αύριο και κυριολεκτό από αύριο, 1η Ιουλίου, στα ράφια αν η συμφωνία κυρίων θα τηρηθεί από την πλευρά των σούπερ μάρκετ.
2: Πάντως, νομίζω πως αυτή η μάχη. Η μάχη κατά της ακρίβειας, που είναι ίσως η μεγαλύτερη μάχη που έχει να αντιμετωπίσει όλο αυτό το διάστημα και όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση, γιατί δεν δημιουργήθηκε η ακρίβεια χθες. Μας πονάει 3-4 χρόνια, έτσι. Θα είναι και μία μάχη και ένας παράγοντας που θα κρίνει και το εκλογικό αποτέλεσμα.
4: Είναι προφανές, διότι μέχρι στιγμής ο μεγαλύτερος αντίπαλος κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι η ακρίβεια. Είναι το ροκάνισμα του εισοδήματος του Έλληνα από τα σούπερ μάρκετ και από αυτή την καθημερινότητα η οποία τσακίζει στην πραγματικότητα το οικογενειακό προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση πήγε να παίξει το χαρτί της αυξήσεως των μισθών. Θυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα η απάντηση στην ακρίβεια από την κυβέρνηση ήταν ναι, υπάρχει, αλλά γίνονται και αυξήσεις μισθών δια των φοροαπαλλαγών, η αύξηση του κατώτατου. Αυτό όμως δεν έπιασε και πάρα πολύ, διότι είναι ένα θέμα να παίρνει αύξηση κάποιος και να τη χάνει στο ράφι. Άρα αύξηση δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
2: Δεν την είδαμε.
4: Και ένα θέμα είναι να υπάρχουν φοροαπαλλαγές, προφανώς είναι το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης, και να μένουν και ένα ποσό στην τσέπη των πολιτών, επειδή οι τιμές είναι κανονικές στα σούπερ μάρκετ. Δεν το έχουμε δει ακόμα αυτό. Να δούμε από αύριο τι θα γίνει.
3: Τώρα υπάρχει και μία άλλη μάχη. Μάχη μεταξύ, πάω στα βαριά πολιτικά, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Στο γήπεδο των μεταγραφών έχουμε παρετήσεις από τη μία, προσχωρήσεις από την άλλη,
4: ναι,
3: διευρύνησεις, δεν ξέρω πώς.
4: Ναι. Θυμάσαι παλιά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, έπαιρνε ας πούμε ο Παναθηναϊκός τον Κυράστα, θυμάμαι τον
3: Μακαρίτη.
2: Α, το πήγατε παλιά. Ζήσε.
4: Ναι, πολύ παλιό.
3: Τον Αποστολάκη εγώ σου πάω.
4: Και τον Αποστολάκη το και θύμωνε η απέναντι ομάδα και προσπαθούσε να πάρει κάποιον άλλον για να ισορροπήσει και να γίνει αρεστός στους οπαδούς, θα θυμάσαι όλα αυτά. Κάπως έτσι είναι και στην πολιτική αυτή τη στιγμή.
3: Τι γελάτε.
2: Ελάτε στο σήμερα.
3: Ναι, είπαμε άγγιξη λέξη.
2: Ελάτε στο σήμερα. Εντάξει.
4: Αποστολάκης δεν είχε.
3: Αποστολάκης δεν. Αποστολάκης δεν πρόλαβες.
2: Δεν τα πρόλαβα τώρα τα ονόματα που αναφέρετε. Πάμε
4: για τον άπαρχο Αποστολάκη που είναι πιο επικαιρός.
2: Προφανώς τα ονόματα τα γνωρίζω.
4: Ο άπαρχος Αποστολάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο αυτή τη στιγμή θα αποτελέσει την απάντηση του Πασόκ σε αυτή την κίνηση που κάνει ο κ. Τσίπρας. Διαλύοντας την πραγματικότητα τον ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας το ένα στέλεχος μετά το άλλο. Η περίοδος των μεταγραφών έχει μόλις ξεκινήσει. Είναι βέβαιο ότι θα κρατήσει μέχρι, εγώ θεωρώ, την ημέρα και της ανακοίνωσης των τελευταίων ψηφοδελτίων των κομμάτων. Και πράγματι, ο Ναύαρχος Αποστολάκης είναι ένα από τα πρόσωπα που ο κ. Ανδρουλάκης θέλει να αξιοποιήσει προκειμένου να κάνει μια ρελάνς στον κ. Τσίπρα.
3: Στο επικρατείας ψηφοδέλτιο ή θα το βάλουμε σταύρο τον κ.
4: Ο κ. Αποστολάκης πάει κατευθείαν στο επικρατείας. Δεν υπάρχει θέμα, νομίζω, για τον Ναύαρχο Αποστολάκη. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εκτιμήσεως από το σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας. Για το Πασόκ επίσης, η κ. Τζάκρη είναι ένα πρώτον πυλών. Φαίνεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει να κάνει την οποιαδήποτε αλλαγή προσπερνώντας τις εσωτερικές γκρίνιες. Το ίδιο συμβαίνει με την κ. Τζάκρη, το ίδιο θα συμβεί και με την κ. Κασιμάτη. Επίσης ένα πρόσωπο ακόμα, το οποίο θα έρθει, πηγαίνει μάλλον, καθοδόν προς το Πασόκ. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει διαμηνήσει προς όλους ότι είναι αποφασισμένος να κάνει την αμφίπλευρη διεύρυνση κόντρα σε γκρίνιες, σε ενστάσεις.
3: Και σε εσωτερικά του Πασόκ.
4: Αυτό εννοώ. Από την άλλη μεριά, ο κ. Τσίπρας διαρκώς προετοιμάζεται. Ήδη χθες και η εκπρόσωπός του είπε ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές και η μόνη προϋπόθεση είναι να σεβαστούν τις διαδικασίες όσοι θέλουν να πάνε εκεί. Ποιες είναι οι διαδικασίες, αν είσαι βουλευτής, παρετήσαι και μπαίνεις στην Ελλάς και στον εκλογικό συνδυασμό. Άρα θέλω να πω ότι εκτός από τον κύριο Τεμπονέρα που έχει πάει ήδη, ο κύριος Βασιλιάδης που ανέλαβε διευθυντής του γραφείου του κύριου Τσίπρα, υψηλόβαθμο στέλεχος από τους πρώτους που πήγανε. Περιμένουμε σίγουρα την κυρία Αξιόγλου, η οποία είναι καθοδόν επίσης. Ο κύριος Χαρίτσης δεν έχει παραιτηθεί ακόμα, αλλά να είστε βέβαιοι απολύτως ότι εκεί θα καταλήξει. Και μένουμε τον κύριο Κεδίκογλου, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα πάει. Και πρόσωπα τα οποία αυτή τη στιγμή ο κύριος Καραμέρος ακούγεται πολύ έντονα. Ο κύριος Ζαχαριάδης είναι αυτή τη στιγμή stand-by, δεν είναι και βουλευτής, άρα δεν έχει να παραιτηθεί από πουθενά. Δεν θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα ξεμείνει και από βουλευτές.
2: Ωραία, και αφού ολοκληρωθεί τώρα αυτή η διαδικασία, μάλλον πριν ολοκληρωθεί, ταυτόχρονα πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Έχουν και τη μάχη στο πεδίο. Όχι τη μάχη μόνο των ψηφοδελτίων. Σωστά. Και πώς θα τα στελεχώσουν και ποια θα είναι η ανθρωπογεωγραφία. Πρέπει να βγουν στους δρόμους και να πείσουν τους πολίτες.
4: Σωστά. Παλιά, ο Νίκος το θυμάται, ήταν η Β' Αθηνών που έβγαζε κυβέρνηση.
2: Ναι.
4: Η Β' Αθηνών πριν σπάσει σε Νότο, Βορρά, Δυτική. Ήταν η πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας. Αν λέγανε οι παλιοί ότι αν κερδίσει κάποιος τη Β' Αθηνών, έχει κερδίσει τις εκλογές.
2: Τώρα.
4: Πάνω κάτω είναι το ίδιο, απλώς δεν είναι ενιαία η Β' Αθηνών.
2: Είναι σπασμένη.
4: Γι' αυτό θα δώσουν όλοι. Έχει σπάσει πολύ σωστά. Γι' αυτό δίνουν όλη τη μάχη στο λεκανοπέδιο. Είδαμε χθες τον κύριο Μητσοτάκη στο Γάλεο. Θυμίζω ότι είχε πάει στον Βούλα Βάρη Βουλιαγμένη,
2: στα Τριαβήτα,
4: θυμίζω ότι είχε πάει Νέα Σμύρνη, επίσης Β' Αθηνών, είχε πάει στο Γαλάτσι σε εκδήλωση επίσης και θα επιμείνει πάρα πολύ στην πάλι ποτέ Β' Αθηνών. Θεωρεί ότι υπάρχουν εκεί πρόσωπα τα οποία είχαν στηρίξει την Νέα Δημοκρατία του 23 και τα οποία τώρα έχουν πάρει τις αποστάσεις. Δηλαδή τι θέλει, ο Μητσοτάκης κινείται με όριο το 40% του 23, αν μπορέσει να μεταπίσει το τμήμα εκείνο που έχει απομακρυνθεί, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έχει κερδίσει εκλογές.
3: Θέλει δουλειά πάντως πολύ.
4: Η Δυτική Αθήνα είναι μια περιφέρεια την οποία ο Μητσοτάκης την ξέρει καλά, έχει πολιτευτεί εκεί, έχει κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής. Την έχει περπατήσει, να το πω έτσι. Άρα θα δούμε και το επόμενο διάστημα διαρκώς επισκέψεις, σαν και τη χθεσινή, δηλαδή ένα απόγευμα στην Αθήνα. Πρόβλημα για το λεκανοπέδιο το Πασόκ.
3: Το Πασόκ, βέβαια. Και στη Θεσσαλονίκη έχει πρόβλημα.
4: Σε όλα τα αστικά κέντρα ο κ. Ανδρουλάκης έχει ζήτημα. Ενώ πηγαίνει καλύτερα στην περιφέρεια.
3: Και στην Κρήτη που είναι γενέτειρα.
4: Η Κρήτη πάει πολύ καλύτερα, όντως. Αλλά σε Αττική και Θεσσαλονίκη δεν πάει καλά. Γι' αυτό και είδατε η επιστράτευση του κ. Σγουρού, του περιφερειάρχη, ενός προσώπου που γνωρίζει την Αττική. τον έβαλε στην Α Αθηνών. Δεν νομίζω ότι και πολύ χαρούμενος ο κ. Γερουλάνος για αυτό, αλλά αυτή
2: είναι
4: άλλη
2: ζήτηση. Άλλο θέμα, ναι.
4: Δηλαδή θα προσπαθήσει να επιστρατεύσει όσο περισσότερο αναγνωρίσιμο κόσμο μπορεί για να πάρει το rebound στην Αττική.
2: Και λογικό, ναι.
4: Το ίδιο κάνει ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας πηγαίνει σε συνοικίες όπου ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά ήταν πολύ ισχυρός. Δηλαδή, Β' Πειραιά. Είχε πολύ μεγάλη δύναμη. Στο υπόλοιπο Αττικής, επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά, εξού και ο κ. Καραμέρος έβγαινε πάντα ψηλά εκεί. Θα δείτε και τον κ. Τσίπρα να χτυπάει συνοικίες της Αττικής, προσπαθώντας να σκουπίσει όλη την. Από το Πασόκ και αριστερά και να περιορίσει τα όποια ωφέλη έχει ο κ. Ανδρουλάκης από εκεί.
3: Και από Σεπτέμβριο μαθαίνω ότι θα κάνουν και εξαρτία Θεσσαλονίκη. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και κυρίως οι λαϊκές γειτονιές της Θεσσαλονίκης.
4: Για το Μητσοτάκη, η Θεσσαλονίκη είναι συνώνυμη των έργων. Θα πάει και μέσα στο καλοκαίρι. Πληροφορούμε ότι 28 Ιουλίου θα είναι ο πρωθυπουργός πάνω. Για την παράδοση πλέον και των σταθμών του μετρό προς την Καλαμαριά. Ένα
2: επέκταση.
4: Έργο το οποίο θα ποντάρει πάρα πολύ η κυβέρνηση.
3: Είπαμε, λαϊκές
4: σε αυτό. Και θα δούμε τον Μητσοτάκη και πριν τη ΔΕΘ που θα ανέβει το πρώτο Σαββατοκύριακο να προηγηθεί για άλλα έργα τα οποία γίνονται, είναι και σε εξέλιξη.
2: Βέβαια.
4: Η μάχη Θεσσαλονίκης είναι τελείως διαφορετική από τη μάχη της Αθήνας, γιατί εκεί μπαίνουν
2: άλλο
4: και πολλά
2: κοινό.
4: Κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Βελόπουλος,
4: Λατινοπούλου, Καριστιανού, ό,τι έχει απομείνει από την νίκη. Δηλαδή είναι ποσοστά ψηφοφόρων τα οποία η Νέα Δημοκρατία θέλει.
2: Άλλη μάχη στη Θεσσαλονίκη,
4: τελείως.
2: Άλλη μάχη εδώ
4: πολύ
2: στα αστικά κέντρα. Γιάννη Σαραντάκου, σε ευχαριστούμε πάρα
4: καλή
2: πολύ.
4: Μάχη.
2: Λοιπόν, ούτε 2 ώρες δεν έχουν μείνει. 2 ώρες παρά κάτι λεπτά.
4: Σε 2 ώρες κληρώνει.
2: Για να
4: πάμε.
2: Κάνουμε την κλήρωση για τον καλοκαιρινό διαγωνισμό από τον Καρόνι. Ένα καλοκαιρινό πακέτο αξίας 2.000 ευρώ. Νομίζω αξίζει να σας πούμε τι έχει μέσα αυτό το πακέτο.
4: Ξεκινάμε από ένα υπέροχο κλιματιστικό. Ψύγειο καταψύχτη, ανεμιστήρες οδοφής και δαπέδου. Εκτός από το πλυντήριο πιάτων και το πλυντήριο ρούχων που βλέπετε εδώ, έχουμε και μια ωραιότατη ψυσταριά, ξέχασα
2: και
4: κάτι.
2: Και φούρνο και εστία και απορροφητήρα σειρώμενο. Οπότε όλα αυτά θα γίνουν δικά σας τι καλύτερο για το καλοκαίρι.
4: Σκανάρετε, σε λίγο θα είμαστε εδώ εμείς με την Αλεξάνδρα να κάνουμε την κλήρωση για ένα τυχερό μια τυχερή που αύριο θα τα δει να περνάνε από την είσοδο του σπιτιού.
2: Προσοχή, ακολουθείτε τα βήματα ή μπείτε στο Instagram του Action 24 για να, να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας. Μην κληρωθείτε και δεν έχετε ακολουθήσει τα βήματα σωστά. Ερχόμαστε.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
1: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
5: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
6: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
7: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
5: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
8: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
9: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
10: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ξεκίνησα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή την δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Χάσετε στις γούνες. Είναι εκτός εποχής.
1: Της εποχής. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά λίγα και σας παρακαλώ πολύ στην κίνηση. Πώς κατεβαίνουν στην Εθνική, στο ύψος εκεί της μεταμόρφωσης. Και έγινε λιμάνι. Και λιμάνι μαζί. Θα μας το δείξει το λιμάνι, μας περνάτε έτσι γρήγορα. Κολλημένα είναι. Αργά πάνε, πολύ
0: είναι
1: αργά.
0: Είναι πρωί.
1: Και τι μας σημαίνει αυτό.
0: Κοίταξε να δεις. Θεωρώ
1: τελειώνει
0: ότι από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει λίγο η εικόνα να καλυτερεύει. Από την επόμενη εβδομάδα και μετά.
1: Άντε όμως, να το
0: έτσι,
1: δούμε.
0: Που θα πλησιάζει εκεί 10 του μήνα και σιγά σιγά θα αρχίσει ο κόσμος να παίρνει άδεια.
1: Μας δείξετε και το λιμάνι λίγο, εφόσον μας το δείξετε, θα το δούμε λιγάκι ολοκληρωμένα, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η κίνηση. Δες πόσα κρουαζιερόπλια υπάρχουν αυτή τη στιγμή απέναντι στον τόκο των κρουαζιεροπλοίων. Μπράβο, είναι πολύ καλό αυτό. Πολύ όμορφο.
0: Και έτσι. Περιμένουμε τη στιγμή που κι εμείς θα πάρουμε το πλοίο, θα ανέβει μπουκα πόρτα και θα ανοίξει πάλι σε ένα ωραίο νησάκι.
1: Λοιπόν, πριν από κανένα 15 λεπτό, 20 λεπτό, είχαμε μια σεισμική δόνηση 4,1.
0: Κουνηθήκαμε.
1: Όχι εμείς.
0: Όχι εμείς.
1: Στο Λακωνικό κόλπο, βλέπετε, σε ένα βάθος περίπου, από ό,τι βλέπω, εστιακό γύρω στα 8,8 χιλιόμετρα.
0: 8,8.
1: Ναι, 4,1, 4,2 το δίνουν άλλα site, έτσι το γεωγραφικό μήκος των πλάτων βλέπετε. Είναι ακριβώς μέσα στο Λακωνικό κόλπο. Έγινε σε κάποιες περιοχές αισθητός. Είναι σε θαλάσσιο χώρο, δεν ανησυχούν ιδιαίτερα οι πρώτες εκτιμήσεις οι σεισμολόγοι, δίνουν τέτοιους σεισμούς σε εκείνη την περιοχή.
0: Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Πάμε να πούμε καλημέρα στον Νίκο Νανούρη.
1: Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Νίκο, έλα.
0: Το πρωινό.
2: Καλημέρα σας.
0: Α, ωραία εικόνα έχεις, Νίκο.
1: Η πόλη είναι...
0: Πολύ ωραία εικόνα.
1: Και στα ζεστά της, βέβαια. Λοιπόν...
2: Είναι καλοκαιρινή εικόνα, δεν φυσάει καθόλου σήμερα, βέβαια. Η πρώτη ζεστή μέρα, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Τώρα, είχαμε τον κύριο Ερντογάν χθες να μας επιτίθεται για ακόμα μία φορά σε δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και την Κύπρο, για το θέμα safe. Τι ακριβώς είπε?
2: Ναι, για άλλη μία φορά ο Ταγκίπ Ερντογάν εξέφρασε την ενόχλησή του σχετικά με τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα safe. Χθες μίλησε στους κοινοβουλευτικούς αντιπροσώπους 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Αναφέρθηκε στα αμυντικά προγράμματα ο Τούρκος Πρόεδρος ότι η Τουρκία έχει συνεισφέρει στα μέγιστα όσον αφορά το ΝΑΤΟ στα αμυντικά θέματα. Ωστόσο, αυτά από πολλές χώρες παραβλέπονται, δήλωσε χαρακτηριστικά αυτά που έχει προσφέρει η Τουρκία. Και μάλιστα μετά προχώρησε ένα βήμα παραπάνω. Μίλησε και το πρόγραμμα SAFE, ότι η Τουρκία θέλει να συμμετέχει σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας και τον αποκλείται η ικανότητα που έχει η Τουρκία στον τομέα της άμυνας λόγω πολιτικών στενών συμφερόντων. Δεν θα ωφελήσει κανέναν. Είναι μια δήλωση που φωτογραφίζει ξεκάθαρα την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία εξαιτίας του βέτο που ασκούν στην Άγκυρα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE. Ο Τούρκος Πρόεδρος μετά μίλησε για ένα δίκτυο ασφαλείας που πρέπει να δημιουργηθεί στο ΝΑΤΟ. Ένα δίκτυο ασφαλείας που θα εκτείνεται από το Τέξας μέχρι την Άγκυρα και πρέπει να γίνει αυτό χωρίς καμία δικαιολογία. Επιδίωκε η Τουρκία συμμετοχή σε όποια περισσότερα αμυντικά προγράμματα γίνεται και λίγες μέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ θέλει να προβάλλει και το αμυντικό της χαρτί, την αμυντική της βιομηχανία.
0: Μάλιστα. Και έχει βλέψεις ο Ερντογάν για τους αμυντικούς εξοπλισμούς, Νίκο Νανούρη.
2: Ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι χθεσινές τοποθετήσεις του γίνονται λίγες μέρες πριν τη συνάντησή του και με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε το πράσινο φως πρόσφατα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πώληση των κινητήρων. Προσβλέπει και σε ένα θετικό σήμα από τον Ντόναλντ Τραμπ, από τον Αμερικανό πρόεδρο, για την πώληση των μαχητικών F-35. Αυτό που θέλει να πει η Άγκυρα, θέλει να δηλώνει ότι τα μαχητικά αεροσκάφη, οποιοδήποτε όπλο το οποίο έρχεται στην Τουρκία, δεν είναι μόνο για την προστασία της ίδιας χώρας, είναι και για την προστασία του ΝΑΤΟ. Και γι' αυτό το προβάλλει έντονα λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής.
1: Λοιπόν, Νίκο, μείνε μαζί μας, γιατί θα καλωσορίσουμε τώρα τον κύριο Παντελή Καραλευθέρη. Μια προσωπικότητα του ποντιακού ελληνισμού σε Ελλάδα και στην Παγκόσμια Συνομοσπονδία των Ποντιών.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Καραλευθέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλημέρα μας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα ποντιακά θέματα και βεβαίως το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει από εχθές που θα μας δώσει τώρα την είδηση ο Νίκος Νανούρης. Μισό λεπτό, κύριε Καραλευθέρη, θα δούμε εσάς. Νίκο, τι ακριβώς βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας? Για πες μας.
2: Ναι, διοργανώθηκε μια εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη από το Σύλλογο Τουρκικών Λαϊκών Χωρών, όπου ναι, ο στόχος ήταν να σπάσει το ρεκόρ Guinness. 5.000 χορευτές χόρευαν επί 3 λεπτά το παραδοσιακό, όπως λένε εδώ στην Τουρκία, χορών, ο οποίος συνδέεται με τον πόντο. Ναι. Αυτό που δήλωσαν οι διοργανωτές είναι ότι ο συγκεκριμένος χορών, έτσι το ονομάζουν εδώ, είναι δικό τους. Δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να ελεηλατήσει την κληρονομιά τους, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά. Έσπασαν το συγκεκριμένο ρεκόρ Guinness. Επί τρία λεπτά χόρευαν χορώντας τις παραδοσιακές στολές, όπως βλέπετε και στα πλάνα. Και ο στόχος των διοργανωτών, όπως δήλωσαν μετά το τέλος της εκδήλωσης, είναι να διοργανωθεί άλλη μία εκδήλωση στη Σμύρνη αυτή τη φορά, όπου θέλουν 15.000 χορευτές να χορέψουν ζεϊμπέκικο, να σπάσουν άλλο ένα ρεκόρ Guinness. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει και αυτό στο τραπέζι. Το είχαμε ξαναφέρει, νομίζω, και σε άλλη μετάδοση. Σωστά. Για το ζεϊμπέκικο που οι Τούρκοι διεκδικούν. Το θέλουν, θεωρούν ότι είναι δικό τους. Τώρα έχουμε και το θέμα με τον ποδιακό χορό που έσπασε και το ρεκόρ Guinness. Είναι η εκδήλωση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη.
0: Κύριε Καραλευτέρη, βλέποντας αυτές τις εικόνες, πώς νιώθετε?
3: Έχουμε συνηθίσει αυτές τις εικόνες εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ως πρώην μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Ποδιακών Σωματείων και της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, έχω να σας πω ότι χρόνια και εδώ και στην Τουρκία που έχουμε ταξιδέψει πάρα πολλές φορές, τελευταία αυτό απαγορεύεται σε πολλά στελέχη της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, έχουμε συνηθίσει σε αυτές τις εικόνες. Είναι η διαρκής αένα η προσπάθεια του τουρκικού βαθέως κράτους να τουρκοποιήσει τον πολιτισμό των αυτόχρονων λαών της Μικράς Ασίας, κυρίως των Ελλήνων, διότι έχουν ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία, στοιχεία που φέρουν από την αρχαιότητα. Κοιτάξτε όμως να δείτε, όσοι άνθρωποι και αν χορεύουν αυτούς τους χορούς, και όσο περισσότεροι γίνονται, τόσο περισσότερο σιγά σιγά θα καταλαβαίνουν ότι χορεύουν ένα χορό ο οποίος ονομάζεται ακριβώς έτσι, χορών. Δεν υπάρχει στην τουρκική λέξη, στην τουρκική διάλεκτο η λέξη σε αυτή. Είναι ελληνικότατη.
0: Ναι.
3: Όσες φορές και αν μπουν στην Αγία Σοφιά που είναι τζαμί, στο τέλος θα ανακαλύπτουν κάτω από τα υφάσματα που σκέπασαν τις χριστιανικές εικόνες ότι είναι μια χριστιανική εκκλησία. Είναι η κατάρα της ιστορίας ενάντια σε αυτούς που θέλουν να τουρκοποιήσουν κάθε στοιχείο πολιτισμού σε συνέχεια του διαρκούς εξισλαμισμού όλων των λαών της Μικράς Ασίας εδώ και 3-4 αιώνες.
1: Κύριε Καραλευτέρη,
3: δεν μας φοβίζει.
1: Ναι, χορεύουν έναν αρχαίο ελληνικό χορό, θέλω να σας πω. Αν δεν κάνω λάθος, ο χορών, όπως το λένε, είναι ένας. Παραφράζουν το τικ, έτσι, είναι έτσι. Που χορεύουμε εμείς εδώ.
3: Ο χορός αυτός είναι ένας χορός τρομακτός. Στη βάση των βημάτων του τικ είναι ένας τρομακτός χορός. Είναι η βάση του χορού, του πυρίχιου χορού Σέρα που χορεύουμε εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι τον ονομάζουμε. Είναι ο χορός που Πολάκης έχετε δει τελευταία, τον έχετε δει πολύ θεαματικά και στο Σύνταγμα τη 19η Μαΐου. Εκεί όμως το χορεύουν λίγο παραφθαρμένα. Δεν κάνουν κακό, ας τον χορεύουν. Είναι οι λαοί της Μαύρης Θάλασσας που χόρευαν όλους αυτούς τους λαούς, άσχετα αν αυτοί όλοι οι χοροί προέρχονται από τους Έλληνες του Πόντου. Τους χόρευαν όλοι και τους χόρευαν αντάμα και με πολύ μεγάλη αγάπη. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το τουρκικό κράτος που γνωρίζει ότι οι Τούρκοι δεν έχουν πολιτισμό, προσπαθεί να δημιουργήσει νέο πολιτισμό. Το κάνει βέβαια με κάκιστο τρόπο, με ένα kids folklore. Το βλέπετε ότι δεν έχει στοιχεία πολιτισμικά καλά. Και είναι μια κακή μίμηση των τεράστιων χωρών που κάνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, αλλά και όλες οι παγκόσμιες ποντιακές ομοσπονδίες ανά τον κόσμο. Έχετε δει τους μεγάλους χορούς που κάνουμε για την νεολαία, που εμείς δεν τους κάνουμε για να κερδίσουμε ένα βραβείο Guinness. Είναι αστείο. Εμείς κάνουμε για να μοιήσουμε τους νεολαίους στην κουλτούρα μας, στον πολιτισμό μας και σιγά σιγά οι νέοι αυτοί συνεχίζουν την τεράστια προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν από δεκαετίες.
0: Λέτε κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Καραλευτέρη. Τους χορούς αυτούς τους χορεύαμε όλοι. Το θέμα είναι η πρόθεση.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Η πρόθεσή τους είναι γνωστή. Τις προηγούμενες δεκαετίες προσπάθησαν να λιώσουν την ελληνικότητα των χορών παρουσιάζοντας αυτούς τους χορούς ως χορούς της Μαύρης Θάλασσας.
0: Ναι.
3: Καρά ντενίζ χορή τους
1: αυτό
3: ονόμαζε.
1: Κάνανε, καρά, αυτό κάνανε, αυτό κάνανε, σωστά.
3: Προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο. Όταν αυτό κατάλαβαν ότι πάντοτε παραπέμπει στους αρχαίους λαούς της Μαύρης Θάλασσας, κυρίως τους Έλληνες, προσπάθησαν σιγά σιγά να τους δώσουν ένα πιο εθνικό χρώμα, τους ονόμασαν τουρκικούς χορούς. Όπως και να το κάνουν, σας επαναλαμβάνω, η κατάρα της ιστορίας για τους Τούρκους θα επιστρέφει.
0: Οι
3: Τούρκοι, αν δεν απολογηθούν για τη γενοκτονία, τη φυσική αλλά και την πολιτιστική που έχουν κάνει στους λαούς της Μικράς Ασίας, δεν θα ησυχάσουν. Θα επιστρέφει ο πολιτισμός, θα επιστρέφει μέσα από το χορό, μέσα από το φαγητό, μέσα από τη θρησκεία, μέσα από τα σύμβολα και να τους θυμίζει ότι αυτή η Χερσόνησος έχει ελληνικό πολιτισμό.
1: Υπέροχος κύριε Καραλευθέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο Ρανούρη, την καλημέρα μας στους Ρωμιούς πόλης, την καλημέρα μας, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Υπέροχα.
0: Φύγαμε πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία και ψύχρεμη φωνή και μας τα εξήγησε όλα πάρα πολύ ωραία, κύριος Καραλευθέρης. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα και θέμα. Πάμε σε αυτή τη συμφωνία κυρίων που είχαμε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου για να μπει φρένο στις αυξήσεις των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Είμαστε ικανοποιημένοι. Για να δούμε, να μας απαντήσουν τώρα οι άνθρωποι του χώρου, έτσι. Ο κύριος Τσεμπερλίδης, που είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Τσεμπερλίδη. Να είστε καλά. Και ο κύριος Γιάννης Ρουκάς, οικονομολόγος, θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε, κύριε Ρουκά, καλή σας μέρα. Να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε λιγάκι το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό και τελικά γιατί έχουμε αυτή την τεράστια ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ τώρα.
0: Καταρχάς, λοιπόν, να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο πριν πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία από τον κύριο Τσεμπερλίδη και τον κύριο Ρούκα. Για να δούμε, λοιπόν, είσαστε ικανοποιημένος, κύριε Τσεμπερλίδη, από αυτά που ακούσαμε χθες. Και τι ακούσαμε? Να μείνουν σταθερές οι τιμές σε 2.000 προϊόντα Ιούλιο-Αύγουστο και να μειωθούν από Σεπτέμβριο.
4: Καλημέρα. Με βλέπετε να χαμογελάω γιατί προσπαθώ να κάνω μια πολύ μικρή αναδρομή από τεράστια μέτρα που γίνονται για μας, για το καλό μας. Θα θυμίσω ότι για 2.000 προϊόντα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025. Για εκπτώσεις της τάξης του 8-25%. Θυμάστε τίποτα? Αποτελέσματα? Θέλετε να σας δώσω στοιχεία?
0: Ψάχνουμε τα καρτελάκια στο σούπερ μάρκετ, κύριε Τσεμπερλίδη.
1: Ακόμα
0: ψάχνουμε να βρούμε τα μανταλάκια.
4: Έρχεται η 15 Μάρτη με προεδρική παρέμβαση, νομοθετική διάταξη με προεδρική παρέμβαση, η οποία έληξε σήμερα.
1: Ναι, το πλαφόν.
4: Βάζοντας πλαφόν κέρδους. Για πρώτη φορά στα χρονικά, επειδή ασχολούμαι και με τα οικονομικά, πλαφόν κέρδους για σύγκριση δεν μπήκε απέναντι σε ένα μήνα όπως γινόταν όλα τα χρόνια. Μπήκε σε ολόκληρο το 25. Όσοι ξέρουν λίγα οικονομικά, για να βγάζεις το μέσο όρο ενός κωδικού, όχι ενός προϊόντος. Γιατί τα προϊόντα είναι πολύ λιγότερα, οι κωδικοί είναι πολύ περισσότερα. Σας πω κωδικούς, στα καταστήματα, στα μεγάλα είναι από 15 έως 25.000, στα ηλεκτρονικά αγγίζουν τις 50.000 κωδικούς.
0: Ναι.
4: Ποια υπηρεσία θα βγάλει μέσο όρο ώστε να μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις? Γι' αυτό εγώ δεν άκουσα από 25 Μάρτη που λύγει σήμερα αυτή η νομοθετική παρέμβαση του πλαφών, δεν άκουσα για κανένα απολύτως πρόστιμο. Η ακρίβεια χτύπησε κόκκινο. Και τώρα βλέπουμε ότι έγινε μια συνάντηση κυρίων. Ποιων κυρίων? Αν θέλανε να κάνουν συνάντηση κυρίων, πρώτα έπρεπε να καλέσουν στο τραπέζι και αυτούς που πληρώνουν την πίτα, τους καταναλωτές. Δεν είμαστε πολλές οργανώσεις. Τρεις οργανώσεις είναι πιστοποιημένες και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό για να μπορούν να κάνουν και συλλογικές αγωγές. Δεν καλεστήκαμε γιατί έχουν να κρύψουν κάτι συγκεκριμένο. Άρα λέω η πρώτη προσέγγιση. Όταν συζητάς για μας και προτείνεις λύση για μας χωρίς εμάς, εμείς βλέπουμε απλώς τα αποτελέσματα τα οποία είναι εντελώς αρνητικά.
0: Βγήκε αποτέλεσμα από τη χθεσινή συνάντηση, κύριε Τσεμπερλίδη?
4: Όχι, δεν θα βγει αποτέλεσμα, κανένα αποτέλεσμα. Σας ανέφερα τον Οκτώβρη, πάλι ήταν συμφωνία κυρίων.
0: Το θυμόμαστε.
4: Νομοθετική παρέμβαση χωρίς αποτέλεσμα και τώρα περιμένετε να υπάρχει σε ένα σύστημα καρτελοποιημένο το οποίο έχει φτάσει από τα υψηλά κλιμάκια, έχει φτάσει μέχρι καρτέλ της γειτονιάς. Όλη η αγορά. Έβλεπα και τα στοιχεία.
1: Να δούμε και εμείς τα στοιχεία, αν επιτρέπετε. Γάλα, κρέας, ζυμαρικά, ρύζι και τυριά είναι οι μειώσεις που μας λένε ότι θα έρθουν από το Σεπτέμβριο, όπως και τα όσπρια, τον καφέ, τα απορριπαντικά και τα είδη προσωπικής υγιεινής. Αυτές οι μειώσεις λένε ότι μπορεί να φτάσουν από 12 έως 20% όμως το Σεπτέμβρη. Όχι τώρα, την καλοκαιρινή περίοδο. Μισό λεπτό, κύριε Τσεμπερλίδη. Ελάτε να πάμε στον κύριο Ρουκά.
4: Αγαπητέ Νίκο, μία λέξη.
1: Ναι.
4: Λίγο πριν ανακοινώθηκε, μια εβδομάδα πριν, μια πλατφόρμα που θα βοηθούσε
1: το πολύ
4: τον ανταγωνισμό.
1: Ναι.
4: Εξαφανίστηκε η πλατφόρμα. Ξέρετε το πιο βασικό προϊόν που είχε τη μεγαλύτερη ακρίβεια, αύξηση δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο, ήταν το κόκκινο κρέας. Το είδατε μέσα πουθενά? Άρα να σταματήσουν τα παιχνίδια της δίθεν προσπάθειας για μείωση του
1: πληθωρισμού. Να πάμε στον κύριο Ρουκά.
4: Το αποτέλεσμα είναι ότι θέλουμε υψηλές τιμές για να έχουμε υψηλά έσοδα.
1: Θα το δούμε τώρα αυτό πώς λειτουργεί. Κύριε Ρουκά, έτσι λειτουργεί?
5: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν,
5: πρώτα απ' όλα, θα ήθελα μετά από μια εκλογική βραδιά για εμάς εδώ στο Σύνδεσμο Εξαγωγέων να σας δώσω χαιρετισμούς από τους κοινούς μας φίλους, τον κύριο Σεργασί, τον κύριο Καπνοπόλη.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο, μπράβο. Βόρεια Ελλάδα.
5: Λοιπόν, νέο διοικητικό συμβούλιο του Σύνδεσμου Εξαγωγέων. Και μάλιστα είχαμε και αύξηση των εξαγωγών κατά 35%.
1: Καλό είναι αυτό, να μην τις πληρώνουμε εμείς, κύριε Ρουκά. Ελάτε τώρα να μας πείτε για την γνώμη.
5: Λοιπόν, να σας πω, γιατί όλα είναι μία αλυσίδα τελικά. Πράγματι, έχουμε αύξηση του πληθωρισμού σε σχέση με πέρσι. Για τον Μάιο μιλάμε, βλέποντας εδώ τα στοιχεία της Ελστάτ, είναι 5,2. Επειδή όμως έχουμε και τον εκπρόσωπο των καταναλωτών όλων ημών, γιατί όλους μας εκπροσωπεί ο κ. Σεμπερλίδης, εγώ ήθελα να μιλήσουμε για μία παρεξηγημένη δύναμη που έχουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές. Εκτός από το να ζητούμε από την όποια κυβέρνηση να μειώσει αυτή τις τιμές με κάποιον τρόπο ή να ελέγξει τις τιμές με κάποιον τρόπο, νομίζω ότι ο καταναλωτής έχει τη μεγαλύτερη δύναμη στα χέρια του από το να ελέγξει αυτές τις τιμές.
0: Ποια είναι αυτή, κύριε Ρουκά?
5: Μην αγοράζω τα συγκεκριμένα προϊόντα.
0: Μην αγοράζω τα συγκεκριμένα προϊόντα.
1: Ναι, αλλά πρέπει
0: προϊόντα
1: να μας πει ο Τσεμπερλίδης τι θα αγοράσουμε.
0: Κύριε Ρουκά, πώς θα γίνει αυτό, ποια προϊόντα επίσης, δηλαδή να την αγοράσουμε.
5: Επίσης, κυρία Καημένου, μην βιάζεστε. Επίσης, όσον αφορά την πλατφόρμα και την όποια πλατφόρμα, έχω φίλους μεγαλύτερους από μένα, οι οποίοι έχουν κάνει τη δική τους πλατφόρμα εδώ και 30 χρόνια. Έτσι λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, κάθε Κυριακή παίρνουν τις τιμές από τα φυλάδια των σούπερ μάρκετ και τα συγκρίνουν μόνοι τους. Και έτσι λοιπόν, την άλλη μέρα το πρωί ή μέσα στην εβδομάδα πηγαίνουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ αυτοί που μπορούν, γιατί εμείς που είμαστε εργαζόμενοι δεν μπορούμε.
0: Οι συνταξιούχοι μπορούν να το κάνουν αυτό. Μάρκετ. Και αυτοί ωριακά.
5: Και όχι μόνο, και κάποιοι οι οποίοι τελειώνουν το ωράριό τους μετά τις 5. Δεν σας λέω ότι τα
0: και θα κάνουν βόλτα στα σούπερ μάρκετ, κύριε Ρουκά, τώρα. Τι μας λέτε.
5: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μόνο η δύναμη των καταναλωτών. Από εκεί και πέρα, η αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων έχει παρουσιάσει ένα δίκτυο περίπου 30-40%.
0: Που φεύγει όλο στο σούπερ μάρκετ. Κύριε Ρουκά, όμως σας έκανα μια ερώτηση και δεν μου απαντήσατε.
5: Φαντάζεστε λοιπόν, να μην υπήρχαν αυτές οι αυξήσεις αυτό το διάστημα, τι θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Φανταζόμαστε να μην υπήρχαν οι αυξήσεις στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, κύριε Ρουκά.
5: Κυρία Καημένου, να σας πω. Πολλά προϊόντα.
0: Μα μας παρουσιάζετε μια ιδανική εικόνα τώρα, κύριε Ρουκά.
5: Δεν είναι ιδανική εικόνα καθόλου.
0: Τώρα εντάξει.
5: Καθόλου. Να σας πω λοιπόν ότι πολλά από αυτά τα προϊόντα για τα οποία μιλάμε είναι πράγματα τα οποία ο μέσος καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να γνωρίζει από πού προέρχονται. Δηλαδή, πολλά προϊόντα είναι χρηματιστηριακά. Δηλαδή, η αύξηση των τιμών τους είναι διεθνής και έτσι δυστυχώς περνάει αυτή η αύξηση.
1: Εμείς,
0: κύριε Ρουκά, συγγνώμη, ποιο προϊόν να μην αγοράσω. Πείτε μου, ποιο προϊόν να μην αγοράσω. Να μην βάλω ποιο προϊόν στο καλάθι μου.
5: Αυτό το οποίο δεν έχετε απολύτως ανάγκη.
0: Αυτό το οποίο δεν έχω απολύτως ανάγκη δεν το βάζω στο καλάθι μου, κύριε Ρουκά, όμως. Αυτό είναι το θέμα, καταλάβατε. Και το θέμα είναι ότι σε όλα τα βασικά προϊόντα οι τιμές αυξάνονται. Άρα ο καταναλωτής, κύριε Ρουκά, δεν έχει αυτή την πραγματική δύναμη που εσείς περιγράφετε, διότι δεν έχει ούτε τον χρόνο.
1: Μα την έχει χάσει. Τα χρήματα που του δίνει, τα χάνει, τα παίρνει το σούπερ
0: μάρκετ. Δεν έχει ούτε τον χρόνο να κάνει βόλτα στα σούπερ μάρκετ, κύριε Ρουκά. Δεν είμαστε συνταξιούχοι. Δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και πολλοί κόσμοι κάνουν δύο δουλειές για να καταφέρει να τα απεξέλθει. Και αυτή η αύξηση που μας περιγράφετε στο εισόδημά μας εξανεμίζεται σε μισή μέρα στο σούπερ μάρκετ.
5: Σε μισή μέρα, μάλιστα. Λοιπόν, δεν μιλάμε να κάνει βόλτα στο σούπερ μάρκετ.
4: Να παρεύω και εγώ λίγο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ελάτε, κύριε Τσεμπερλίδη.
5: Μιλάμε για να
4: μιλάμε.
5: Κύριε Τσεμπερλίδη, ακούστε λίγο, μισό λεπτό. Μιλάμε ακριβώς για τη δύναμη των καταναλωτών. Και εγώ καταναλωτής είμαι και εγώ εκνευρίζομαι όταν βλέπω.
1: Όλοι μας.
0: Πηγαίνετε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, κύριε Ρούκα.
5: Έχουμε Ρουκά, κυρία Καημένου.
0: Ρουκά, συγγνώμη, συγχωρείτε. Πηγαίνετε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
5: Δεύτερον, ο προγραμματισμός είναι κάτι που εμάς σαν Έλληνες λείπει συνήθως. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συνεννοηθούμε λοιπόν, και μεταξύ.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι απαντήσει, φταίμε εμείς που δεν έχουμε δύναμη. Φταίμε εμείς.
4: Ρουκά, απλά και κατανοητά. Πρώτα απ' όλα έχετε δίκιο ότι έχουν ευθύνη οι καταναλωτές που δεν οργανώνονται σε συλλογικότητες να είναι ισχυροί. Αλλά θα σας πω ότι κάνετε ένα λάθος ότι η ελληνική και η ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι δίπολο. Δηλαδή αυτοί που προσφέρουν και οι καταναλωτές είναι τρίγωνο. Αυτό το τρίγωνο έχει στην κορυφή την κυβέρνηση, την νομοθετική εξουσία και τις ανεξάρτητες αρχές. Άρα το καρτέλ όταν φτιάχνεται δεν μπορεί να το σπάσει ο καταναλωτής.
0: Ακριβώς.
4: Γιατί δεν ξέρει ποιος ευθύνεται.
0: Ακριβώς.
4: Γιατί δεν ξέρουμε πώς ευθύνεται. Το ΚΕΠΚΑ ξέρει ο κύριος Υποφάντης από τα παλιά. ρώτησε πολυεθνική εταιρεία γιατί το προϊόν σου στην Ελλάδα είχε υψηλότερη τιμή από όλες τις άλλες χώρες. Η έρευνα μας για τις έρευνες με την Ευρώπη τις έφερε το ΚΕΠΚΑ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
4: Του λέμε γιατί, η απάντηση ξέρετε ποια ήταν, κύριε Ρούκα. Εσείς ξέρετε την τελική τιμή, δεν ξέρετε ποια τιμή πουλάω εγώ. Άρα το ποιος κρίκος της αλυσίδας προκερδεί δεν μπορεί να το δεχτεί ο καταναλωτής.
1: Και όμως στην Ευρώπη, κύριε Τσεμπερλίδη, στην Ευρώπη το ερώτημα αυτό το δημοσιοποιούν οι καταναλωτικές οργανώσεις και αν θέλουν να κάνουν αυξήσεις οι εταιρείες. Αν τους βαστάει, ας κάνουν αυξήσεις. Εάν δεν δώσει σαφέστατη, ακριβώς, εάν δεν δώσει σαφέστατη απάντηση η εταιρεία, οι καταναλωτές μποϊκοτάρουν το προϊόν.
0: Ποια δύναμη έχω όταν το brand έχει ίδια τιμή με την ιδιωτική ετικέτα και είναι παντού οι τιμές ίδιες. Συγγνώμη, ποια δύναμη έχω, κύριε Ρουκά και κύριε Τσεμπερλίδη? Καμία δύναμη. Είμαι στο έλεος των σούπερ μαρκετάδων που όλοι έχουν τις ίδιες τιμές.
1: Και έχουν και περκέδι.
4: Αγαπητή Αλεξάνδρα, μπήκατε στην ουσία του καρτέλου.
0: Μα τώρα πραγματικά ποια δύναμη έχω?
4: Όταν εμείς δημοσιοποιήσαμε και την επιστολή που είχαμε στείλει. Για την απάντηση όμως δεν μπορούμε να τους την επιβάλλουμε.
1: Σωστά.
4: Άρα εδώ έπρεπε να παρεύει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η
1: Επιτροπή
4: που έχει τη δυνατότητα να ζητάει τα στοιχεία. Και δεν
1: λοιπόν,
4: έγινε τίποτα.
1: Κύριε Τσεμπερλίδη, αφήστε τώρα
4: την Επιτροπή. Υπάρχει ένα ακόμα στοιχείο.
1: Τσάπα πληρώνονται αυτοί. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν,
4: ένα στοιχείο ακόμα. Ναι. Ένα στοιχείο. Ένα μόνο στοιχείο.
1: Έλατε για να κλείσουμε.
4: Όταν λέμε αλήθειες, γιατί αναφέρουμε τώρα, αναφέρθηκε κάτι για διεθνή τιμή. Σας λέω ότι η τιμή του κακάου τον Δεκέμβριο του 2024 ήταν 11.500 ο τόνος και τώρα είναι 5.000. Είχε κατέβει στις 4.000.
0: Έπεσε.
4: Είδατε εσείς τις τιμές να πέφτουν στις
0: σοκολατές? Ποτέ. Μας λένε είναι χρυσός.
1: Λοιπόν,
4: ακριβώς.
1: Κύριε Τσεμπερλίδη, κύριε Ρουκά.
4: Εδώ χρειάζεται και η συλλογική αντίδραση των καταναλωτών, αλλά θέλουμε και τους θεσμούς, τους ανεξάρτητους θεσμούς να λειτουργούν. Όχι να διώχνουμε τους εκπροσώπους και να βάζουμε δικούς μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσεμπερλίδη. Κύριε Ρουκά, ευχαριστούμε να ξανασυζητήσουμε το θέμα. Καλημέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και οι δύο κύριοι από Θεσσαλονίκη. Τώρα νομίζω ότι πάμε στη Λάρισα, λίγο πιο κάτω.
0: Βεβαίως.
1: Να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστηρίων, ο κύριος Γιώργος Παπαχρήστος. Κύριε Παπαχρήστο, καλώς ήρθατε.
0: Να είστε
1: καλά, καλημέρα. Λάρισα, σωστά, έχω πέσει μέσα?
6: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση ακριβώς από τη Λάρισα.
1: Λοιπόν, τέλος σήμερα, τελευταία ημέρα. Πόσους δεν έχουμε δηλώσει και τι θα γίνει από εδώ και πέρα?
6: Λοιπόν, τον ακριβή αριθμό δεν γνωρίζει κανένας. Είμαστε περίπου στις 300.000 ανελκυστήρες που έχουν δηλωθεί, τα τελευταία στοιχεία που είχαμε. Αλλά για τον ακριβή αριθμό, αν είναι 450.000, αν είναι 500.000, αν είναι 305.000, δεν γνωρίζουμε, γι' αυτό και γίνεται απογραφή πρώτη φορά.
1: Ποια θα είναι τα πρόστιμα για αυτούς που θα δηλώσουν εκπρόθεσμα ότι έχουν ανελκυστεί, αν δηλώσουν ποτέ?
6: Θα σας πω. Βασικά ξεκινάμε και κάνουμε μια παράκληση σε όλους. Όσοι δεν έχουν δηλώσει ακόμη και την ίστατη στιγμή, την τελευταία ημέρα, να μπουν να δηλώσουν μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Πάρα πολύ απλή διαδικασία που παίρνει 2 με 3 λεπτά. Είναι μια απλή απογραφή του ανελκυστήρα. Μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε από το σπίτι του, από το κινητό του, από το λάπτοπ του. Τα πρόστιμα λοιπόν για όσους δεν δηλώσουν τον ελκυστήρα είναι 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ στην οικοδομή, στον ιδιοκτήτη διαχειριστή, ο οποίος δεν έχει δηλώσει τον ελκυστήρα, το οποίο βέβαια θα γίνει καταπερισμός γιατί δεν υπάρχει ένας ιδιοκτήτης, υπάρχουν αρκετοί ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
6: Είναι 1.000 ευρώ για τις κατοικίες. Και το ποσό αυξάνεται για κτίρια μικρής χρήσης καθώς και για επαγγελματικά.
1: Εσείς οι συντηρητές, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ποιοι δεν είναι δηλωμένοι? Δηλαδή, θα πάτε να συντηρήσετε κάποιον ο οποίος δεν είναι δηλωμένο? Ρωτάτε τον ιδιοκτήτη, το δηλώσαμε, δεν το δηλώσαμε, τι κάναμε?
6: Θα σας πω κάτι. Επειδή υπάρχει μια συνυπευθυνότητα των συντηρητών, εάν εμείς συντηρούμε ανελκυστήρα ο οποίος δεν είναι δηλωμένος, εκδίδουμε το νόμιμο παραστατικό μας, όπου μετά από λίγο καιρό θα αναγράφεται και ο μοναδικός αριθμός UUID του ανελκυστήρα που βγαίνει από την πλατφόρμα με τη δήλωση απογραφής. Εάν δεν είναι δηλωμένος ο ανελκυστήρας και εμείς τον συντηρούμε, έχει το γραφείο μας 1.000 ευρώ πρόστιμο.
1: Μεταφέρεται το πρόστιμο, βέβαια.
6: Μεταφέρεται, υπάρχει συνυπευθυνότητα. Οπότε είναι, καταλαβαίνετε, τραγικό να μην έχουν δηλωθεί 5 ανελκυστήρες. Εμείς θα είμαστε για 5.000 ευρώ πρόστιμο. Οπότε δεν θα μπορούμε να συντηρούμε ανελκυστήρες οι οποίοι δεν έχουν απογραφεί.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαχρήστο. Μέχρι τα μεσάνυχτα, λογικά θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα.
6: Μέχρι τα μεσάνυχτα, από αύριο αρχίζει άλλη μέρα, η οποία η άλλη μέρα δεν έχει πλέον την παράταση που είχε δοθεί μέχρι και σήμερα για την απογραφή. Μία τελευταία παράκληση προς όλους, να μπουν να δηλώσουν τους ανελκυστήρες. Και όχι απλά να δηλώσουν τους ανελκυστήρες, όταν δηλώνεται ο ανελκυστήρας στην απογραφή υπάρχει προσωρινή αποθήκευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει δηλωθεί. Πρέπει να πατήσουμε και το κουμπί οριστικοποίηση.
7: Σωστά, σωστά.
0: Πολύ καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε για να δούμε και τη μεγάλη εικόνα, να δούμε και τα στοιχεία και πώς είναι τελικά οι ανελκυστήρες στη χώρα μας. Καλό πρωινό. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος, Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης, με πλούσιο ρεπορτάζ, με πλούσιο παρασκήνιο.
7: Τις εκπλήξεις τις είδατε?
0: Τι, τις
7: έξω η Γερμανία, έξω και η Ολλανδία από το
1: Μουντιάλ. Πάνε οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί.
7: Αποκλείστηκαν
1: Παραγουάι και από Μαρόκο.
7: Παραγουάι και Μαρόκο.
8: Είναι οι ανερχόμενες δυνάμεις του ποδοσφαίρου.
7: Έγιναν παιχνιδάρες. Ξενυχτήσαμε να το δούμε βεβαίως.
0: Χθες έγιναν και συζητήσεις όμως.
7: Χθες έγιναν και συζητήσεις και σήμερα θα γίνουν κι άλλες. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, θα τα πούμε σε λίγο. Μας διαβεβαιώνουν από την κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
7: Εγώ άλλα βλέπω από τον τρόπο που κινείται ο Μητσοτάκης.
0: Καλά, προφανώς.
7: Όχι μόνο το πάνε για εκλογές το Σεπτέμβριο, αλλά προφανώς δεν πρόκειται να το πούνε από τώρα. Αλλά ο τρόπος που κινήθηκε και χθες ο Μητσοτάκης πήγε σε κέντρο υγείας. Πήγε στην κεντρική πλατεία του Εγάλεω. Την Πέμπτη, την Παρασκευή θα πάει στο Παίδων στην Πεντέλης. Θα μιλήσει σε ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία της Νέας Πεντέλης. Δηλαδή, βλέπετε και εδώ πλάνα από τη χθεσινή ομιλία. Μόνο προεκλογική περίοδο θυμίζει αυτό. Δεν ξέρω τι λες.
0: Είναι η κλασική προεκλογική εικόνα με τον κόσμο μαζεμένο γύρω από τον αρχηγό του κόμματος, θα πω εγώ τώρα στην.
7: Χθεσινά πλάνα αυτά που βλέπουμε.
0: Βεβαίως.
7: Πλάνα προεκλογικής περίοδου. Τώρα δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Κοιτάξτε εδώ το Μητσοτάκη. Είχε οργανωθεί η συγκέντρωση, είχαν συζητήσει με την ΟΝΕΔ. Ήταν αρκετοί νεολαίοι και με τις τοπικές οργανώσεις και την Ομαρχιακή Οργάνωση Δυτικής Αθήνας.
0: Πολύ καλά οργανωμένη.
7: Πολύ καλά οργανωμένη.
0: Κόσμος.
7: Ο κόσμος είναι πολύ δύσκολο να μαζευτεί αυτή την περίοδο. Για κανέναν δεν μαζεύεται.
0: Και 7 η ώρα το απόγευμα με ζέστη. Mm.
7: Αυτή ήταν η εικόνα χθες από το Μητσοτάκη, κύριε Σβέρκο, και δεν ξέρω τι λέει η αντιπολίτευση. Πάντως στην κυβέρνηση το τρέχουν.
8: Ναι, κοιτάξτε τώρα στην αντιπολίτευση. Εστίαζαν πάνω στο θέμα της σύσκεψης που υπήρξε με τα
7: σούπερ
8: μάρκετ, τις εταιρείες τροφίμων λιανικής κτλ. Όπου είδα μεγάλο προβληματισμό και στις αντιδράσεις, γιατί η κατάργηση του πλαφών, που ήταν ένα όριο τέλος πάντων το οποίο είχε μπει και κάπως μπορεί να συγκρατούσε τις τιμές σε κάποια προϊόντα, πλέον δεν υπάρχει. Και μιλούν και μάλιστα βάλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης εναντίον αυτής της λεγόμενης συμφωνίας κυρίων. Γιατί αυτές οι συμφωνίες κυρίων συνήθως. Αυτές δεν τηρούνται συνήθως.
0: Δεν εφαρμόζονται.
8: Δεν εφαρμόζονται, δεν τηρούνται από τα μέρη.
1: Εγώ έχω παρακολουθήσει 2-3 συμφωνίες κυρίων και 2-3 ήταν επικοινωνιακού χαρακτήρα και για τους
7: οικογένειες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έφτασαν ποτέ στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Αυτό εννοείς.
1: Ελλάδα κόσμος.
8: Και ξέρετε, μετά φτάνεις κατόπιν εορτής και λες, καλά, μα αφού είχαμε κάνει συμφωνία κυρίων. Γιατί δεν εφαρμόζεται.
7: Επίσης και στις αντλίες των καυσίμων δεν έφτασαν ποτέ κάποιες συμφωνίες κυρίων που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός με εκπροσώπους των δηληστηρίων, αν θυμάστε κατά το παρελθόν.
8: Οπότε το ζήτημα είναι ότι εδώ τίθεται ένα θέμα και το βάζω γενικά πολιτικά, ότι εάν μέσα στο καλοκαίρι δεν δούμε κάποιες, δούμε μάλλον κάποιες ανατιμήσεις σε κάποια τρόφιμα, μείνουν παγωμένες σε κάποια άλλα, αλλά θα δούμε και ανατιμήσεις. Εφόσον καταργείται το πλαφόν, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν θα είναι ωραίες. Πιθανότατα να υπάρξει πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση. Δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς θα γίνει αυτό.
7: Πάντως για να κλείσω το θέμα αυτό, σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει και για κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Έρχεται η εισήγηση του κυρίου Φλωρίδη για τη νέα ηγεσία στη δικαιοσύνη. Ναι. Ο νέος πρόεδρος και ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Έχει προηγηθεί η ψηφοφορία μεταξύ των δικαστικών, αλλά αυτή δεν είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση. Άρα σήμερα θα έχει ενδιαφέρον το κυβερνητικό ρεπορτάζ.
8: Θα έχει πολύ πράγμα.
0: Ναι.
7: Με τον Τσίπρα τι γίνεται, τον άδειασε η αγορά. Κύκλοι της Τράπεζας Ελλάδος.
8: Καλά, εντάξει, κύκλοι της
7: Τράπεζας Ελλάδος. Έβγαλαν ανακοίνωση. Μα μας λέει και μερικά περίεργα ο Αλέξης.
8: Γιατί ο κύριος Τσίπρας έβαλε κάποια θέματα αναφορικά με τις τράπεζες. Προφανώς η Τράπεζα της Ελλάδος θα έλεγε εναντίον. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει και μια κόντρα και για τα θέματα της. Και για τα θέματα της ακρίβειας, αλλά υπήρξε μια επίθεση, είδα καλά, και από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη απέναντι στον κύριο Τσίπρα.
7: Συντηρεί το δίπολο. Ο Μητσοτάκης από το Εγάλεω θυμήθηκε ότι επί Τσίπρα παραλίγο να βουλιάξουμε. Προσέξτε, μην ξαναγυρίσουμε πίσω, είπε ο πρόεδρος.
0: Και μάλλον έδειξε το Αλέξη Τσίπρα. Είναι το χαρτί της κυβέρνησης πλέον στον δρόμο προς τις κάλπες. Θέλουν να θυμίζουν το τι έκανε ο κύριος Τσίπρας, το πού έφτασε η χώρα και πώς ζούσαμε τότε, και να κάνουν τη σύγκριση με το ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Αν είναι η καλύτερη που θα μπορούσαμε να έχουμε, όχι, γιατί συζητάμε από το πρωί για τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Αν έχει αλλάξει το επίπεδο ζωής μας όμως, νομίζω ότι σε αυτό κανένας δεν μπορεί να
1: αποδομεί πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κύριο Τσίπρα σημείο-σημείο, έτσι, λοιπόν.
8: Αποδόμηση αντίστοιχη λένε από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα ότι υπάρχει και βάση των αριθμών. Τι ισχύει το 2019 με την αγοραστική δύναμη των πολιτών, τι ισχύει σήμερα, τι ισχύει με τα δημόσια οικονομικά.
0: Να.
8: Έχει ενδιαφέρον πάντως.
1: Πάμε τώρα στον Νίκο Σβέρκο στο μεταγραφικό επίπεδο, έτσι, να δούμε πόσοι ομάδες παίρνουν συμβόλαια.
8: Γιατί είμαστε σωστά, είμαστε και καλοκαίρι. Έτσι,
1: αποχωρούν κάποιοι από ομάδες. Κάποιοι μένουν ελεύθεροι, κάποιοι
8: σωστό.
1: Μεταγράφονται. Έλα να σε ακούσουν τώρα, γιατί έχουμε χάσει λίγο την μπάλα.
0: Ποιο είναι το ρόστερ που διαμορφώνεται.
8: Έτσι κι αλλιώς φαίνεται ότι. Πράγματα. Από πού να ξεκινήσουμε κιόλας, γιατί και πού να σταματήσουμε.
7: Από Κασελάκι τώρα.
0: Πάμε Ζάκρι,
8: να ξεκινήσουμε από τα κόμματα που είναι στη Βουλή.
7: Okay.
8: Α, ξεκινήσουμε δηλαδή από την κυρία Ξενογιαννακοπούλου, η οποία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θριαλίδα των εξελίξεων ήταν αυτή η στροφή, από τη φαίνεται, του κυρίου Φάμελου, μέσω συνεργατών του, μέσω κεντρικών στελεχών, που ουσιαστικά και ο κύριος Γιαννούλης, εκπρόσωπος τύπου, και η κυρία Αναστασία Σαπουνά, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατέβει την παραθετικό ψηφοδέλτιο.
7: Άρα έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, κυρία. Φεύγει. Έχει δέσει ότι θα είναι υποψήφια στο κόμμα Τσίπρα.
8: Όχι, όχι, δεν υπάρχει ζήτημα δεν τέτοιο. Υπάρχει. Νομίζω ότι η κυρία Ξενογιαννακοπούλου γενικώς πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν από τα στελέχη τα οποία αντί και καλά θέλουν να κατέβουν υποψήφοι. Ποτέ δεν είχε τέτοιο θέμα. Αλλά εδώ η κυρία Ξενογιαννακοπούλου έδωσε ένα σήμα ότι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα είναι εκείνη η οποία μπορεί να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και πρέπει να συγκεντρώσει και τις μεγαλύτερες δυνάμεις. Άρα καταλαβαίνουμε ότι κατευθύνεται προς εκείνη την πλευρά. Στον αντίποδα βεβαίως έχουμε ενεργοποίηση του κυρίου Παπά, του κυρίου Πολάκη, της κυρίας Δούρου, που συνεχίζουν να βάλουν εναντίον του Σοκράτη Φάμελου και γενικότερα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας βεβαίως και τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και να ουσιαστικά να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για να υπάρξει αυτόνομο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε και αποχωρήσεις και από το κόμμα, νέα αποχωρήση από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, μετά την κυρία Τζάκρη, ο κύριος Χουρδάκης. Ο οποίος, αν θυμάστε,
7: προερχόταν από την Πλεύση.
8: Είχε εκλεγεί με την Πλεύση, σωστά. Είχε αναξαρτητοποιηθεί. Μετά είχε προσχωρήσει στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη και είχε αναλάβει και κεντρικό ρόλο, αν θυμάμαι καλά, εκπρόσωπος τύπου ήταν. Ήταν πολύ κεντρικό ρόλο. Αλλά και εκείνος τώρα αποχωρεί. Καταλαβαίνετε ότι εδώ αρχίζει τώρα μια συζήτηση για το που θα κατευθυνθεί.
7: Μάλλον το κόμμα πάει για αναστολή λειτουργία.
0: Προς τα που πάει λοιπόν ο κ. Σκουρδάκης, ξέρουμε.
7: Τώρα, δημοκράτες, στο 1% είναι δημοσκοπής.
1: Θέλει να κατέβει πάντως.
7: Ναι, έκανε μια προσπάθεια προσέγγισης με το Πασόκ, αλλά εκεί χάλασε.
8: Εκεί δεν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Εδώ πάνε να κάνει προσέγγιση με τη Νέα Δημοκρατία.
8: Πάντως, από όσα ακούω στο παρασκήνιο, καταλαβαίνω ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι βλέπουν ακόμα και τώρα, λόγω ενεργοποίηση Τσίπρα και λόγω των αποκλεισμών που θέτει ο κύριος Τσίπρας, καλοβλέπουν και το Πασόκ. Έτσι. Μη σας φανεί δηλαδή περίεργο αν για παράδειγμα δούμε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να
7: εισηγούνται. Όσοι είναι 50 οι ανεξάρτητοι βουλευτές έχουν σπάσει κάθε
8: 40...
7: προηγούμενο ρεκόρ.
8: 40 κάτι, ναι.
7: 40 κάτι. Έχουν σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Πάντως δεν είναι εικόνα κοινοβουλίου.
8: Απόλυτη ρευστοποίηση είναι αυτό.
7: Ξέρεις τι δίνουν εντύπωση όλοι αυτοί. Ή αυτοί οι οποίοι συγκεκριμένοι δίνουν την εντύπωση ότι για το μόνο για το οποίο ενδιαφέρονται είναι την καρέκλα τους. Ναι. Να επανεκλεγούν βουλευτές δηλαδή. Πουλάνε και τη μάνα τους. Συγγνώμη για την έκφραση δηλαδή.
8: Εντάξει, όχι.
1: Να πέσεις έξω.
8: Η επανεκλογή είναι μεγάλο ζήτημα για αυτούς. Να το θέσουμε έτσι ήπια.
1: Είναι επάγγελμα η πολιτική δηλαδή. Πηγαίνουμε, κατευθύνουμε χίλιους ψήφους, χίλιους
0: δεδομένων.
1: Κάποιοι βγαίνουν με χίλιους ψήφους.
7: Ακριβώς.
8: Στα μικρότερα κόμματα πάντα στο παρελθόν βλέπουμε ότι πάντα τα ισχυρά κόμματα πηγαίνουν κάποιες σε τοπικές κοινωνίες κυρίως και πουλάνε.
7: Μάλιστα, ξέρετε.
8: Πουλάνε, καταλάβατε.
7: Πέρα του ξέρετε τι είχε γίνει. Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση με Σταυρό δεν είχαν εκλεγεί και στη δεύτερη που έγινε ένα
0: είχε
7: μήνα μετά,
0: ναι.
7: Η κυρία Κωνσταντοπούλου
0: τους
7: έβαλε πρώτους.
0: Ναι, ναι,
7: και εκεί η κυρία, πώς τη λένε, η κυρία Χουρδάκη, η μητέρα του.
8: Ναι,
7: και ο κύριος
0: Χουρδάκη.
7: Λέγονταν αλλιώς. Η μητέρα του όμως.
0: Πριν προχωρήσουμε και να πάμε στον κύριο Παπαγεωργίου να δούμε.

0: Αμερικανική πρεσβεία.
1: Το θέμα είναι ότι εδώ βλέπουμε μία πρώτα. Το γεγονός ότι τον είδε η Αμερικανίδα πρόεδρος, εντάξει, είναι πρώην πρωθυπουργός, αλλά βεβαίως.
2: Πρέσβης, ναι.
1: Τι είπα, πρόεδρος
2: δεν
1: είναι, πρόεδρο την έκανα.
2: Θα γίνει.
1: Okay. η Αμερικανίδα πρέσβης, συγχωρείτε. Δείχνει ότι πάρα πολύ υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την πλευρά της Ουάσιγκτον για το τι ακριβώς λέει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Δεν βλέπω χαρούμενα προσωπάκια.
1: Τι να κάνουν τώρα, κάθονται να αγκαλιάζονται και να.
3: Χαρούμενοι είναι. Τι είναι, δεν είναι.
0: Στην πλευρά του κύριου Τσίπρα το βλέπω λίγο μαγκωμένο.
3: Με υπέροχο χαμόγελο, κύριε Γκλυφό. Και
0: η κυρία Γκλυφό, εντάξει, γελάει γενικώ. Αλλά τον Τσίπρα τον βλέπω λίγο μαζεμένο.
1: Τα θέματα που τέθηκαν έχουν να κάνουν βεβαίως και με τις αμερικανικές σχέσεις για τις οποίες είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι. Δεν θεωρεί ότι πρέπει η Ελλάδα να έχει το στάτους του δεδομένου συμμάχου, αλλά πρέπει να υπάρχει αμοιβαία ωφέλεια και τις δύο μεριές.
0: Στηρίζει πάντως την ενεργειακή πολιτική ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει σημασία αυτό.
1: Βάλαν και τα θέματα που μπορούμε να κάνουμε με το Ισραήλ, τη γενοκτονία στην Γάζα.
4: Αν λίγο να λέμε και σε όλα όρια.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα το οποίο.
0: Να κάνω μια διόρθωση. Μια διόρθωση, γιατί με πήρε και τηλέφωνο στο Ράτσο Παραβιά. Είπα ότι χθε. Εν τη ρήμην του λόγου μου, εννοούσα άλλο στέλεχος της αγοράς, ναι. Ότι ήταν και ότι είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτών δεν είναι στην Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν είναι κομματικό στέλεχος.
3: Καλά κάνεις και το διορθώνεις. Καλά κάνεις και
0: το διορθώνω γιατί πρέπει να είμαστε σωστοί έτσι.
4: Εννοείται. Λοιπόν,
3: πάμε τώρα, σας παρακαλώ πολύ, σε ένα θέμα το οποίο εμείς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ, τέτοια εποχή βγαίνει έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το τι γίνεται στις αντλίες. Αυτή τη φορά, κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας μέρα, ο πρόεδρος Παρατηρίουχων Αττικής. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
4: Καλημέρα.
3: Την παρήγγειλε. Ζήτησε αυτή η έρευνα, αυτοί που σας προμηθεύουν με καύσιμα, ο σύνδεσμος εταιρεών καυσίμων, που σας δίνουν τα καύσιμα, ο ΣΕΠΕ. Και μας κάνει εντύπωση, γιατί μας λέει η έρευνα ότι κλέψατε, λέει πέρυσι, εσείς οι Πρατηριούχοι, 400 εκατομμύρια ευρώ από την Αγγλία, από τους καταναλωτές. Τι απαντάτε?
5: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι η προηγούμενη μεγάλη εξόρμηση της ΑΔΕ, η συντονισμένη με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έγινε με αφορμή μια άλλη ανάλογη έρευνα του Πολυτεχνείου, πάλι κατ' εντολήν του ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου Εμπορίας
3: Πετρελοειδών,
5: των εταιριών, δηλαδή των εταιριών χοντρικής πώλησης, για να πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος, η οποία οδήγησε στα αποτελέσματα τα γνωστά, όπου 350 πρατήρια περίπου σε όλη τη χώρα ελέγχονται, από τα 7.500 τα οποία λειτουργούν, περίπου 350 ελέγχονται και γύρω στα 70 πρατήρια υγρών καυσίμων είναι κλειστά, που τους έχουν αποδοθεί και διοικητικές επιπτώσεις, πράξεις. Μιλάμε για 150.000 ευρώ.
0: Συγγνώμη, η έρευνα έγινε επί των ανοιχτών πρόστιμο. Πρατηρίων. Όχι τα κλειστά.
5: Επί των ανοιχτών.
0: Έτσι.
5: Επί των ανοιχτών.
0: Άλλο σωστά, τα κλειστά. Σωστά.
5: Τώρα λοιπόν έρχεται.
0: Δηλαδή από τα 4 ανοιχτά το ένα κλέβει, λέει η έρευνα. Δεν λέει το ένα που είναι και τα κλειστά, που έχουν ήδη τιμωρηθεί.
5: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
5: Βέβαια, να πούμε ότι στην έρευνα αυτή αναφέρεται ότι το 12,3% των πρατηρίων που ελέγχθηκαν είχαν μικρές αποκλίσεις. Ξέρετε, στο επάγγελμά μας οι μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται από το νόμο. Αιτιολογούνται και από το νόμο.
1: Κύριε Πρόεδρε,
5: είχαν όμως άλλο ένα 10%
0: στο τεπόζιτο των 70 λίτρων. Τι απόκληση δηλαδή επιτρέπεται?
1: Να έχει 69.
5: 0,5%.
0: 500 γραμμάρια δηλαδή.
3: Πόσο?
0: Μισό του λίτρου. 500 γραμμάρια του λίτρου.
5: Ακριβώς. 0,5%.
1: Αυτό δεν είναι κάτι, αλλά με συγχωρείτε.
5: Μέχρι 3 λίτρα, μέχρι 3 λίτρα στα 70 που αναφέρατε, μέχρι 3,5 λίτρα δικαιολογείται. Είτε προς τα κάτω ελληματική, είτε.
0: 3 λίτρα λιγότερο, γιατί δικαιολογείται δηλαδή?
3: Προς τα πάνω.
0: Δεν είναι ψηφιακές οι αντλίες.
3: Εγώ δεν έχω τι να κάνεις να κλέψεις προς τα πάνω.
0: Ακριβώς. Γιατί στα 70 λίτρα τα 3 να στα κλέψει, γιατί? Τα 3 λίτρα, για βάλετε πόσο είναι.
5: Αυτό είναι το σφάλμα της αντλίας ή το σφάλμα που.
0: Πάντα σε βάρος του καταναλωτή. 6 ευρώ είναι. 6 ευρώ το γέμισμα.
5: Ναι, δεν σημαίνει ότι γίνεται, κύριε Παπαγιάννη, είναι προφανές, έτσι. Το αντιλαμβανόμαστε. Απλά ο νόμος δικαιολογεί το 0,5% και είναι ανεκτό. Είναι ανεκτό.
1: Πρόεδρε, όμως μισό λεπτάκι, γιατί περιπτώσεις. Εδώ ο Νίκος στην αρχή, μισό λεπτά, ας αφήσουμε τις περιπτώσεις. Ο Νίκος εδώ στην αρχή είπε ένα νούμερο. 400 εκατομμύρια το χρόνο κλέβονται. Αυτό δεν είναι περιθώριο λάθους. Αυτό είναι κανονικότατη οργανωμένη ληστεία. 400 εκατομμύρια δεν είναι. Οι 400 εκατομμύρια είναι κοντά μισό δις. Κάποτε να σας θυμίσω ότι για μισό δις δεν βγαίναμε από τα μνημόνια. Λοιπόν, δεν σας ακούω να το σχολιάζετε αυτό. Σχολιάστε το μας.
5: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Προφανώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι κάτι το οποίο έχουμε αναδείξει κι εμείς πάρα πολλές φορές. Πριν ακόμα μάθετε κι εσείς τι συμβαίνει στην αγορά, εμείς φωνάζαμε εδώ και 30 χρόνια. Ότι προσέξτε, γιατί υπάρχουν πρατήρια που πουλούν πάρα πολύ φτηνά. Και αυτό δεν είναι ενδεικτικό της τάσης

0: της αγοράς. Όταν ένα πρατήριο πουλάει ακόμα και κάτω από την τιμή δηληστηρίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα οποία υπάρχουν και σήμερα.
1: Ναι, κύριε Πρόεδρε, όμως προσέξτε λίγο.
0: Και εγώ το
1: υπάρχει επιβεβαιώνω. Θέμα κλοπής, υπάρχει θέμα ποιότητας. Υπάρχει και αυτό.
0: Σωστό, πολύ σωστό.
1: Αλλίωσης, έτσι, νόθευσης των καυσίμων. Δηλαδή, πού θα απευθυνθούμε για να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, κανονικότητα.
2: Για να είμαστε προστατευμένοι.
1: Αυτό, ως καταναλωτές.
0: Θα σας πω εγώ και από την πλευρά του ελεγχόμενου και από την πλευρά του ελεκτή. Διότι, ως γνωστόν, η δεύτερη ιδιότητά μου είναι αντιπεριφερειάρχης νήσων, όπου οι διευθύνσεις ανάπτυξης της περιφέρειας Αττικής, οι οποίες κατά κόρον κάνουν ελέγχους. Να σας πω λοιπόν ότι το ποσοστό 10% είναι αυτό το οποίο έχουμε και εμείς ως ενδεικτικό για την παραβατικότητα των πρατηρίων. Ήταν 25%. Ήταν 35% μεικτό που είχε αναδείξει η προηγούμενη έρευνα και 25% μεικτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια η έρευνα δεν μας καθοδηγεί. Είναι μια έρευνα γενική. Στη χώρα αυτή τη στιγμή ένα στα 5 πρατήρια είναι εταιρικά. Τι σημαίνει εταιρικά πρατήρια? Δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια εταιρεία η οποία διαχείριζε τα πρατήρια. Το εταιρικά σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος διαχειριστής, ο οποίος διαχείριζε το πρατήριο. Αν αυτός ο διαχειριστής είναι παραβατικός, εννοείται ότι και αυτά τα πρατήρια έχουν ποσοστό παραβατικότητας.
2: Θα είμαστε εδώ του χρόνου, κύριε Παπαγεωργίου, για να δούμε τελικά πόσο θα είναι τα κέρδη αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Είναι πολλά τα 400 εκατομμύρια ευρώ μαύρα, κύριε Παπαγεωργίου. Θα το ζητήσουμε από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Είναι ενθαρρυντικό το ότι από το 35% που είχε αναδείξει η προηγούμενη έρευνα έχουμε πάει στο 25% και από το 25% αυτό το 10% είχαμε ελλειμματικές παραβάσεις. Θεωρώ ότι στο επόμενο διάστημα πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη και πιο εντατική έλεγχη από τις ελεγχικές αρχές για να μηδενιστεί αυτό.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Την καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, και πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε σε ένα άλλο πρόβλημα που θα κληθούν από εδώ και στο εξής να αντιμετωπίσουν πάρα πολλοί γονείς, των οποίων τα παιδιά θα πρέπει να πάρουν τις βαλιτσούλες τους στο νοικοκυριό τους.
3: Είτε από την περιφέρεια προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
2: είτε
3: μεγάλα
2: αστικά
3: κέντρα.
2: Αθήνα προς την περιφέρεια. Και το θέμα αυτό είναι η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης. Ο κύριος Ποταμιάνος είναι μαζί μας.
3: Καλώς
2: ο πρόεδρος των Μεσητών Αθηνών. Καλημέρα, κύριε Ποταμιάνε. Φανταζόμαστε το τηλέφωνο σου θα χτυπάει αυτές τις μέρες.
4: Χτυπάει και όσο πηγαίνει προς τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα χτυπάει
2: περισσότερο. Και πάμε να καλημερίσουμε και τον κύριο Ελευθερίου.
3: Ο πρόεδρος ενός συλλόγου νέων και δημόνου. Ευχαριστούμε, κύριε Ελευθερίου, που είστε μαζί μας. Και πάμε και στην Καλαμάτα.
5: Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και πάμε και στην Καλαμάτα. Είναι ο κύριος Κυριάκος Ζαφυράκης. Είναι γονέας. Και να πούμε και συγχαρητήρια για το παιδί, κύριε Ζαφυράκη, που πέρασε.
6: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πέρασε από ό,τι φαίνεται πληροφορική στην Αθήνα στο Καποδιστριακό.
3: Έχουμε να μπράβο, μπράβο στο παιδί. Έχουμε να συμπληρώσουν βεβαίως τα μηχανογραφικά, θέλω να σας πω.
7: Εντάξει,
3: μπορεί να πέσουν οι βάσεις, να πιάσει κάτι καλύτερο. Θα τα δείτε πάντως. Αθήνα θα έρθετε εσείς. Αθήνα θα έρθετε.
6: Σίγουρα.
3: Λοιπόν,
6: σίγουρα,
3: ελάτε να σας ενημερώσουμε τώρα πόσο έχουν τα σπίτια στην Αθήνα. Φοιτητική στέγη.
6: Έχουμε δίκαιο μας, έχουμε βάλει τα κλάματα.
3: Ακούστε λοιπόν, κύριε Ζαφυράκη, μια γκαρσονιέρα στην Αθήνα, εκεί στην περιοχή τη γνωστή του στου Ζωγράφου, από 30 έως 40 τετραγωνικά και από 450 μέχρι 700 ευρώ, όχι τα κλάματα βάζεις, τρελαίνες. Διάρη 45 με 60 τετραγωνικά, πάλι στην ίδια περιοχή, αν βρεις 650 με 950 ευρώ, εδώ δεν πας μόνος σου, έτσι. Πάμε να αλλάξουμε περιοχή.
7: Το διάρη, είναι βασικά ένας χώρος και ένα υπνοδωμάτιο. Μόνος σου πας. Δεν μπορείς να πας με άλλον.
3: Μπορεί να πεις ότι στο φαγγέ έχεις ένα...
7: Α, στο φαγγέ έχω και ένα ράντζο να κοιμάται, κανένας ακόμα.
2: Πάμε στη Θεσσαλονίκη να πάρουμε μια εικόνα από τις τιμές. Για 30 έως 40 τετραγωνικά από 380 έως 600 ευρώ και για 45 έως 60 τετραγωνικά από 550 έως και 800 ευρώ.
3: Πάμε σε άλλη φοιτητούπολη, στην Πάτρα. Γνωστή φοιτητούπολη Πάτρα, έτσι γκαρσονιέρα 30 με 40 από 280 έως 430, 430 φτάνουν περισσότεροι. Και διάρρεια από 45 έως 60 τετραγωνικά, 400 με 600 ευρώ.
2: Η εικόνα από τα Ιωάννινα είναι στα 300 έως 450 ευρώ, όπως βλέπετε, το μικρό σπίτι. Και το λίγο μεγαλύτερο στα 420 έως 620 και Κομωτινή.
3: Και πιάσαμε για τη φοιτητούπολη της Κομωτινής που έχει αρκετές σχολές. Από 220 έως 350 ευρώ μια γκαρσονιέρα. Λίγο πιο οικονομικά το διάρρη, 320 έως 500 ευρώ.
2: Από τον κύριο Ζαφυράκη να ξεκινήσουμε, που θα έρθει το παιδί σας, κύριε Ζαφυράκη, εδώ στην Αθήνα να σπουδάσει, όπως μας λέτε, και ήδη έχετε βάλει τα κλάματα.
6: Ναι, όταν βλέπουμε ότι τα ενίκια για ένα διάρρη είναι πάνω από 600-700 ευρώ, γιατί είναι κάθε μια μεγαλύτερο σπίτι, γιατί σε ένα χρόνο από τώρα ακολουθεί και το δεύτερο παιδί.
2: Και εκεί είναι το πρόβλημα, το μεγάλο.
7: Οπότε χρειάζεται μεγαλύτερο σπίτι, σωστό.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα ψάχνετε... Και ο τρίτος της παρέας, γι' αυτό για Αθήνα, Τότε θα θέλουμε τριάρι και όχι διάρι.
2: Άρα ψάχνετε από τώρα για ένα μεγαλύτερο σπίτι, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και της επόμενης χρονιάς.
6: Αναγκαστικά, αφού είναι τρία παιδιά.
3: Κύριε Ζαφυράκη, πώς καλύπτεται όλο αυτό τώρα, να σας ρωτήσω. Εσείς έχετε μια καθημερινότητα. Μέχρι τώρα τα φροντιστήρια ήταν αυτά που απομιζούσαν το οικογενειακό εισόδημα. Το έχω ζήσει, το ζω κι εγώ. Πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι θα κάνετε παραπάνω, πώς θα το λύσετε το πρόβλημα.
6: Τώρα αναγκαστικά, όπως και οι περισσότεροι γονείς, κοιτάνε και για μια δεύτερη απασχόληση.
2: Α, με δεύτερη δουλειά.
7: Είστε έτοιμος, δηλαδή.
6: Είναι ένα ενίκιο, σχεδόν ένα μισθό, ένα βασικό μισθό. Mm-hmm. Τι θα φάει, τι θα πει, πώς θα μετακινηθεί.
1: Ναι. Όχι ότι στην επαρχία είναι καλύτερα τα πράγματα. Κοίταζα τιμές.
3: Πριν φύγουμε από την επαρχία.
6: Στην Καλαμάτα τα ενίκια είναι πανάκριβα.
3: Πριν φύγουμε, σε ποιες περιοχές ψάχνετε και πόσο έχετε βρει περίπου, τι κοιτάτε.
6: Μέσο όρο στα διάρκεια είναι στα 6 εκατοστάρικα. Για ζωγράφου, λύσια, αγωγή.
1: Ναι. Να πούμε βέβαια ότι σε φοιτητουπόλεις όπως τα Ιωάννινα, τα Χανιά και άλλες περιοχές, άλλες μεγάλες πόλεις επαρχίας, είναι πολύ ακριβά τα νίκια. Μπορεί όχι όσο της Αθήνας, αλλά και εκεί θέλεις πολλά χρήματα.
7: Γιάννη, δεν είναι τα ρήφα
1: έχει γίνει. Είναι συνθετικό και μεγάλο.
7: Τα ρήφα έχει γίνει. Λιγότερο από 3,5 εκατοστάρικα δεν δίνεις για καρσονιέρα. Ναι, ναι. Έτσι, παντού.
6: Λες και είμαστε και αν κρίνω και από την Καλαμάτα σε εμάς, που δεν τα νίκια είναι και εδώ πολύ ακριβά, είναι σαν της Αθήνας, μη σας πω και χειρότερα.
1: Καλαμάτα, επίσης.
6: Δεν υπάρχουν σπίτια για να νοικιάσεις.
2: Ναι. Κύριε Ζαφυράκη, πού ψάχνετε σπίτι να βρείτε τώρα για τα παιδιά, σε ποιες περιοχές. Γιατί μιλάμε όλοι και δεν ακούμε. Ναι, γι' αυτό.
6: Παγκράτη.
2: Μας συγχωρείτε. Ναι.
6: Δεν πειράζει.
2: Ναι.
7: Εδώ να πούμε ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα.
6: Γύρω από το σχολείο του, να είναι κάπου κοντά.
2: Σωστά.
7: Σωστά. Και είναι ένα ζήτημα γιατί φανταστείτε ότι η Πανεπιστημίουπολη, εκτός από τα λεωφορεία, μετρό ακόμα δεν έχει.
1: Δεν έχει,
7: το 2030-31 και...
1: θα έχει τότε.
7: Έτσι.
3: Λοιπόν,
1: εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο.
7: Σωστό.
1: Οι επιλογές των μαθητών να γίνονται με γεωγραφικά κριτήρια και όχι με κριτήρια επαγγελματικά ή επιστημονικά. Δηλαδή δεν λες θέλω να γίνω γιατρός ή οικονομολόγος, αλλά θέλω να γίνω κάτι που η πόλη στην οποία θα σπουδάσω είναι κοντά στο σπίτι.
3: Στον κύριο Ελευθερίου το ερώτημα αυτό. Ελάτε, κύριε Ελευθερίου.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ακούσατε τι ρώτησε ο Γιάννης Παπαγιάννης.
5: Νομίζω ότι μέσα στο πλαίσιο των αλλαγών που θα πρέπει να προκύψουν το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί ο τρόπος που σπουδάζει, που εκπαιδεύεται, που βγαίνει στην αγορά εργασίας ένα παιδί και βγήκαμε κι εμείς, είναι μια δυναμική διαδικασία και αλλάζει συνεχώς. Εγώ δεν θυμάμαι καμία εποχή που να είχε κάτι σταθερό. Μονίμως γίνονταν αλλαγές. Έχοντας συγκεκριμένα γεωγραφικά κριτήρια σε κάθε περιοχή, προφανώς και θα ήταν μια πολύ εύκολη και έξυπνη λύση να δημιουργήσουμε μια βάση επιστημόνων σε γύρω από αυτή την περιοχή.
3: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τη στέγη.
5: Γρήγορα, θα ήθελα να σας πω.
3: Ναι.
5: Πείτε μου.
3: Για τη στέγη, πείτε μας, δεν ελάτε.
5: Αν το κάνουμε αυτό ένα μεγάλο σύνολο, θα δούμε ότι για να σπουδάσει ένα παιδί σήμερα απαιτούνται από 60-70 χιλιάδες ευρώ έως 100 χιλιάδες ευρώ.
2: Έτσι είναι.
5: Για να μην τα υπολογίζουμε με το μήνα. Αυτά είναι τα έξοδα.
2: Έτσι είναι.
5: Αυτά τα χρήματα καλείται η οικογένειά μου να βρει για να σπουδάσει, εγώ για να σπουδάσω το παιδί μου, ο κύριος Ζαφυράκης για να σπουδάσει το παιδί του. Και αυτά δεν γίνονται με ημίμετρα. Εάν υποθέσουμε ότι ανακοινώνονται νούμερα και πούμε ότι και ο μέσος όρος του μισθού, του ενός μέσους μισθός είναι στα 1.500 ευρώ, είναι πάρα πολύ μικρός για να σπουδάσει όχι ένα παιδί. Σκεφτείτε ότι έρχεται και δεύτερο, έρχεται και τρίτο.
7: Κύριε Ελευθερίου, έχετε παρατηρήσει κι εσείς και από άλλους γονείς ή από συζητήσεις που κάνετε, οι νέοι και οι νέες πλέον να στρέφονται ακόμα περισσότερο και στην παράλληλη εργασία μαζί με τις σπουδές τους, ώστε να βγάζουν, να συμπληρώνουν αυτό το εισόδημα το οποίο τους δίνουν οι γονείς τους?
5: Προφανώς. Είναι η δεύτερη λύση μετά τη δεύτερη εργασία του γονέα, γιατί πάλι τα πράγματα είναι πολύ ασφυκτικά και πιεστικά. Και παράλληλα από αυτό, θα σας πω εγώ ότι πολλά παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, αν περάσουν Λάρισα, πηγαίνουν, έρχονται καθημερινά με τρένο.
2: Ναι.
3: Που είναι ταλαιπωρία για το παιδί αυτό, έτσι. Ταλαιπωρία μεγάλη. Και σε άλλες πόλεις το μαθαίνω αυτό.
1: Υπάρχει και μια άλλη διάσταση, να ξέρετε, που βγαίνει από το Υπουργείο Εργασίας. Ένα μεγάλο ποσοστό συνταξιούχων έχει επιστρέψει στο επάγγελμα με μειωμένες αποδοχές με τον νέο νόμο, παράλληλα με τη σύνταξη, για να βοηθήσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τα παιδιά που σπουδάζουν στην περιφέρεια ή αντίστοιχα στην Αθήνα.
3: Σωστά.
2: Κύριε Ποταμιανό.
3: Πριν πάμε στον κύριο Ποταμιανό, κύριε Ελευθερίου, να πούμε και χρόνια πολλά σε εσάς για την γιορτή σας, έτσι, την ονομαστική. Να είστε καλά. Τώρα στον κύριο Ποταμιανό.
2: Τα περισσότερα σπίτια βεβαίως από αυτά που θα βρούνε, θα πω εγώ, θα είναι χρέπια. Και μικρά και ακριβά και χρέπια.
4: Όχι απαραίτητα, αλλά βέβαια θα σας πω το εξής, ότι ναι, γιατί έχουν ανακαινιστεί αρκετά το τελευταίο διάστημα.
2: Ανακαινίστηκαν πολλά.
4: Σαφώς υπάρχουν και τα χρέπια. Και αν κάνει κάποιος, το φοβερό είναι ότι έκανα μια αναζήτηση προλίγου από 0 ως 50 τετραγωνικά σε οποιοδήποτε όροφο, μέχρι 350 ευρώ. Το αποτέλεσμα, ξέρετε τι έβγαλε.
2: Τι.
4: Στην Αθήνα.
2: Τι.
4: Μηδέν.
2: Μηδέν.
4: Μηδέν. Είναι φοβερό. Απίστευτο. Είναι φοβερό. Δηλαδή να έχει 350 ευρώ να πει ότι αυτό.
7: Σε
4: καμία περιοχή πουθενά. Είναι φοβερό αυτό. Ούτε καν ημιυπόγειο. Δεν έβαλα στο φίλτρο ημιυπόγειο. Αυτό σημαίνει ότι αν έχω 350 ευρώ δεν μπορώ να σπουδάσω. Έτσι. Δηλαδή για ενίκιο. Γιατί δεν είναι μόνο το ενίκιο φυσικά. Προφανώς είναι και η ΔΕΗ, είναι και τα υπόλοιπα.
2: Εννοείται.
4: Τα οποία ανεβάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό και το να φτάνει ένα γονιό να βγάζει και δεύτερη δουλειά να προσπαθεί για να συνεισφέρει στο παιδί του. Έτσι είναι αρκετά δύσκολο.
2: Τι ψάχνουν,
4: πάντα υπήρχε αυτό το πρόβλημα σας, όμως, έτσι. Εγώ που παρακολουθώ την αγορά τα τελευταία 28 χρόνια, τέτοια εποχή ήταν η πιο δύσκολη. Ερχόταν όλη η πίεση για τις μικρές κατοικίες. Και αυτό απορρέει από πολλά. Εντάξει, γίνονται προσπάθειες, αλλά πρέπει πιο συντονισμένες να ανακαινιστούν φοιτητικές κατοικίες για χαμηλά εισοδήματα. Να... Τώρα άκουσα για μια ψηφιακή πλατφόρμα για τους φοιτητές που θα μπει μπροστά. Θέλει λίγο περισσότερη προσπάθεια, γιατί ξαναλέω ότι δέχεται μεγάλη πίεση η μικρή κατοικία αυτή την περίοδο μέχρι τον Οκτώβριο.
2: Τι αναζητούν, ψάχνουν σπίτια επιπλωμένα προφανώς, να έχουν τα πάντα μέσα.
4: Κυρίως, ναι, όχι πάντα, δεν είναι απαραίτητο. Το να επιπλώσει πλέον ένα διαμέρισμα σήμερα, υπάρχουν και φτηνές λύσεις. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
7: Ναι.
4: Αλλά σε αυτή την περίοδο θα ξέρετε ότι πέφτουν και κάποιοι οι οποίοι ήταν και από πέρυσι, οι οποίοι δεν είχαν βρει την κατάλληλη κατοικία και θέλουν να αλλάξουν φέτος. Και υπάρχουν και όλο ο υπόλοιπο κόσμο.
3: Πότε πρέπει να ξεκινήσει να ψάχνει ο γονιό?
4: Θε. Αλλά το τελευταίο...
3: ακόμα, δεν έχει συμπληρώσει το μηχανογραφικό. Αν δεν κάνω λάθο.
7: Κύριε Ζαφυράκη,
3: ναι, δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα το μηχανογραφικό. Μπορεί να πιάνει το παιδί καλύτερα
6: από εσά. Μια εφαρμογή του Υπουργείου Παιδεία είναι ότι περνάει Αθήνα.
3: Αθήνα, ωραία.
6: Κάνει και τη σχολή προτίμηση που θέλει να βάλει. Οπότε οι βάσει είναι πτωτικέ. Άρα, λογικά, αν κάποιος το κοιτάξει μέσα από το
3: χώρο, θα το δει ότι... Άρα, λέτε χθες, να μην το αφήσουν για Σεπτέμβρη.
4: Να μην το αφήσουν για Σεπτέμβρη, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Και το συναντάμε τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότεροι γονείς, και λογικό είναι, πάνε στο Σεπτέμβριο για να γλιτώσουν τα μισθώματα Ιουλίου και Αυγούστου. Έτσι, και πέφτουν όλοι μαζί το Σεπτέμβριο, μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου που είναι και οι εγγραφές, και εκεί γίνεται ο χαμός.
7: Ιδιοκατοίκηση από οικογένειες της επαρχίας, της περιφέρειας, υπάρχει στην Αθήνα? Γιατί, για παράδειγμα, σε άλλη συζήτηση που αφορούν τα ενίκια, λέγαμε ότι, για παράδειγμα, υπάρχουν κλειστά σπίτια τα οποία ανήκουν σε ανθρώπους που μένουν σε οικογένειες που έχουν έδρα, είναι κατεστημένοι στην περιφέρεια.
4: Πολλοί επαρχιώτες που έχουν ακίνητα στην Αθήνα.
7: Κάπως ελαφρύνει αυτό την κατάσταση?
4: Όχι, δεν έχει να κάνει. Γιατί πολλοί τα κατάνε κλειστά και θέλουν να έρθουν για ένα ταξίδι στην Αθήνα να το έχουν, ή για λόγους, ξέρω να χτυπήσω, υγείας. Οπότε δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα από αυτά τα κίνητα. Και συνήθως αυτά τα κίνητα είναι και λίγο μεγαλύτερα.
7: Μάλιστα.
3: Εγώ κρατάω από τον κύριο Ελευθερίου ότι για να σπουδάσει ένα παιδί θέλει 60 έως 100.000 ευρώ με αυτές τις τιμές. Και ο κύριος Ζαφυράκης θέλει δύο δουλειές. Και καλό είναι να εργάζεται και η σύζυγος, γιατί προσοχή, ο κύριος Ζαφυράκης είναι τρίτεκνος. Έρχονται τρία στη σειρά.
7: Έτσι.
3: Τώρα φανταστείτε για τον Καλαματιανό, ο οποίος δουλεύει από το πρωί, θα κάνει και τη δεύτερη δουλειά ως το βράδυ, για να μπορέσει και τα τρία παιδιά να τα σπουδάσει αξιοπρεπώς. Τι ζόρι τραβάει.
7: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζαφυράκη. Ό,τι καλό και για τα άλλα τα βλαστάρια τα οποία έρχονται. Με το καλό τα πιτσιρίκια, κύριε Ελευθερίου, και στα δικά σας πιτσιρίκια και όλα τα πιτσιρίκια του κόσμου να μπορέσουν να σπουδάσουν και να βγάλουν, να φτάσουν
5: καλή
3: να γίνουν
5: σε επαγγελματίες.
3: Και επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Και κύριε Ποταμιάνε, ας ελπίσουμε να ανοίξει κάποια στιγμή αυτή η έρμη αγορά, να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες.
7: Και οι εστίες που είπε.
3: Κύριε Ποταμιάνε,
2: οι ιδιωτικές εστίες υπάρχουν πλέον αρκετές.
1: Γίνονται. Υπάρχει το εξής παράδοξο. Εγώ κλείνω με αυτό. Σε ορισμένες πόλεις της Βορείου Ελλάδος, συμφέρει το παιδί σου να σπουδάζει στη Βουλγαρία και τη Σόφια.
4: Ναι, ισχύει.
1: Παρά στη Θεσσαλονίκη.
7: Λόγω κόστους.
3: Εντάξει, δεν είναι λύση τώρα. Τα πανεπιστήμια μας είναι εξαιρετικά τώρα. Μην γελιόμαστε.
7: Και το να πάει, και αν πάει, και αν πάει σε ιδιωτικό, πάλι τέτοια λεφτά θα
3: δώσει.
2: Και οδοντιατρική στη Βουλγαρία.
3: Πολύ, αλλά τα πανεπιστήμια μας.
4: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Τα παλιότερα χρόνια υπήρχε πολύ συγκατοίκηση. Γιατί δεν υπάρχει αυτό και αντιλαμβάνομαι τι ανάγκε. Αν κύριε Ποταμιάνε,
7: σε ένα ψητή, σε τι να πάνε να μείνει.
2: Και φοβάται πλέον κι εγώ.
4: Όχι, σε νησί, μιλάω για την Αθήνα. Δεν ισχύει ούτε
7: αυτό. Όχι, όχι. Λέω να πάνε, λέω, για συγκατοίκηση, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Αθήνα. Πόσο κάνει ένα σπίτι το οποίο είναι 70 τετραγωνικά?
4: Θα σας πω, όχι, θα πάμε στο 100 τετραγωνικά 3. Στο 100 τετραγωνικά 3, που είναι φτηνότερα ένα τετραγωνικό στα μεγάλα κίνητα, θα πάει στα 800 ευρώ, στα 900. Δια 3 φοιτητές είναι 300 ευρώ.
3: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα μας. Πάμε στο διαγωνισμό μας, λοιπόν.
2: Λοιπόν, μία ώρα έχει μείνει. Μία ώρα για να δηλώσετε συμμετοχή, βεβαίως. Θα κάνουμε την κλήρωση για να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής αυτού του καλοκαιρινού διαγωνισμού από τα καταστήματα Καρόν. Με ό,τι χρειάζεται να έχετε αυτό το καλοκαίρι σπίτι σας.
3: Πηγαίνετε αριστερά στην οθόνη. Σκανάρετε, παρακαλώ πάρα πολύ. τον κώδικα τον οποίο βλέπετε εκεί, scan me που λέει, και ένας τυχερός, μία τυχερή, σε μία ώρα από τώρα, θα έχει όλες αυτές τις συσκευές από τα Καρόνης στο σπίτι, παρακαλώ. Εδώ θα γίνει κλήρωση σε περίπου μία ώρα και...
2: Πάμε να βγούμε και λίγο έξω να δούμε τι γίνεται στους δρόμους πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Ακόμα πυγμένε.
2: Το σημείο είναι μποτιλιαρισμένο.
3: Είναι καλή η Αττική Οδός όμως, δεν βλέπω τόσο δύσκολη. Έτσι να περπατάει τουλάχιστον αυτή να τους λέει. Λοιπόν,
2: ερχόμαστε.
3: Πάμε.

0: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου.
1: Αλλάξε το.
0: Έλα στην Horizon. Τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Και με το Data Rollover που πρώτη έφερε η Horizon, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Γιατί όσα τα καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα.
2: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
3: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
4: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
2: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
5: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα Πέγκη.
6: Γεια σου ποιητή μου Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει λοιπόν δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
5: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ.?
6: Όχι, όχι, ποτέ.
5: Γιατί εσύ...
6: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
7: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκονη.
8: Det är alltså tid ombord.

0: Ντομίτο και μπλάι σάρβι.
1: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
2: Ingen commentar.
1: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
2: Λα.
3: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
4: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
6: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
7: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
8: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
9: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις.
1: Κάνουμε κουβεντούλες εδώ στα Πέριξ.
0: Είναι μαζί μας η κυρία Σευβολδάκη, υπουργός μετανάστευσης. Καλό πρωινό. Καλώς ορίσατε.
1: Στο στούντιο βλέπετε και την κυρία Μανολάκου, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και θα δούμε και την κυρία Λιακούλη. Κυρία Λιακούλη, καλώς ήρθατε από τον Πασόκ. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα και στην υπέροχη Λάρισα.
3: Όπου εκλέγεστε.
1: Μισό λεπτό για να ξεκινήσουμε έτσι όπως το κάνουμε σε κάθε εκπομπή. Κυρία Λιακούλη, στη Λάρισα θα είστε υποψήφια.
3: Στη Λάρισα θα είμαι υποψήφια.
1: Κυρία Μανολάκου, εσείς στη δεύτερη του Πειραιά.
2: Θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι, αλλά εκεί όμως, μισό λεπτό. Εμείς,
2: εκεί η περιοχή μου είναι ο Πειραιάς.
1: Μπράβο, πάρα πολύ.
2: Ούτως ή άλλως οι εργατογειτονιές και το λιμάνι.
0: Για να κατέβουμε και λίγο προς τα κάτω.
1: Κυρία Βολουδάκη.
0: Στα Χανιά.
1: Δεν αλλάζει. Εννοείται. Άρα λοιπόν έχουμε τρεις κυρίες σήμερα για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Τρεις κυρίες οι οποίοι την χάνει να πηγαίνουν στο έρμο το σούπερ μάρκετ και να λένε «Οπ, εδώ κάτι συμβαίνει». Εδώ υπάρχει ακρίβεια. Αυτή την ακρίβεια, κυρία Βολουδάκη, ακούσαμε χτες λοιπόν στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τους παράγοντες στο σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας, να λένε ότι θα παραμείνουν τα προϊόντα σταθερά, λέει, για 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Ικανοποιήστε εσείς με σταθερότητα στις τιμές? Δεν θα πρέπει να πέσουν?
4: Κοιτάξτε να δείτε. Αν με ρωτάτε αν θα ήθελα να πέσουν οι τιμές, προφανώς θα ήθελα να πέσουν οι τιμές. Αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε όμως από το τι μπορεί να γίνει και το τι όχι. Αυτό δεν είναι αμεληταίο που επιτεύχθη χθες. Και το ότι έχουμε πλαφόν στο κέρδος μετά τον πόλεμο, αυτό δεν είναι κάτι που είναι αυτονόητο. Το ότι έχουν μπορέσει με τον πόλεμο, με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης και την σε συνεννόηση, με, όπως έγινε χθες με τους φορείς, να συγκρατηθούν οι τιμές και να υπάρχει και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το ότι υπάρχει ακρίβεια δεν το αφισβητούμε. Προφανώς υπάρχει ακρίβεια. Όπως είπατε, πάω κι εγώ στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζω, βλέπω τι γίνεται. Δεν είναι όπως και όλοι μας. Αλλά από εκεί και πέρα, τι είναι το σημαντικό, τι έχουμε καταφέρει? Έχουμε καταφέρει να μπει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και αυτές οι τιμές οι σταθερές να διατηρηθούν για τουλάχιστον 2 μήνες. Από εκεί και πέρα, θεωρούμε ότι με την παύση των εχθροπραξιών, οι τιμές θα πέσουν. Γιατί θα φανεί αυτό, δηλαδή θα φανεί και στα προϊόντα. Εκτός από τη βενζίνη, τον ντίζελ κτλ., θα φανεί και στα καταναλωτικά αγαθά.
0: Δεν μπορούσε αυτή η μείωση, κυρία Βολουδάκη, να έρθει τώρα τον Ιούλιο και, τον Αύγουστο, που ο κόσμος θα πάει και στα χωριά του, στα εξοχικά του, θα ψωνίσει περισσότερο στο σούπερ μάρκετ, να πάρει και εκείνος μία ανάσα από το να έρθει το Σεπτέμβριο αυτή η μείωση σε κάποια αγαθά?
4: Κοιτάξτε, εγώ δεν λέω ότι η μείωση θα τη φέρουμε εμείς το Σεπτέμβριο, δεν τη φέρνουμε για κάποιο λόγο τώρα και θα τη φέρουμε το Σεπτέμβριο. Λέω ότι οι διεθνείς εξελίξεις είναι τέτοιες που πιστεύουμε ότι όσο τελείωσε ο πόλεμος, ομαλοποιείται η κατάσταση, αυτό θα φανεί σταδιακά και γι' αυτό έχουμε βάλει, λέω εγώ τώρα, από το Σεπτέμβριο. Μπορεί αυτό να γίνει και νωρίτερα, αλλά σίγουρα έχουμε διασφαλίσει γι' αυτό το δίμηνο την σταθεροποίηση.
1: Κυρία Βολουδάκη, έχετε πετύχει στο θέμα της ακρίβειας της κυβέρνησης? Είστε αποτυχημένοι?
4: Δεν θεωρώ ότι
1: Τέσσερα χρόνια έχουμε την ακρίβεια πρώτο θέμα σε όλες τις μετρήσεις και βεβαίως το βλέπει ο καθημερινά ο Έλληνας. Έχετε καταφέρει να το αντιμετωπίσετε?
4: Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι είμαστε αποτυχημένοι. Αν με ρωτάτε αν έχουμε καταφέρει να εξαλείψουμε την ακρίβεια, όχι, δεν το έχουμε καταφέρει. Γι' αυτό το λόγο, κάνει συνεχείς ελέγχους και η καινούρια αρχή και η Δημαία επιβάλλονται πρόστιμα. Όχι, δεν είναι έτσι. Και αυτά τα πρόστιμα εισπράττονται, να το πούμε και αυτό.
1: Μάλιστα.
4: Κάνει ελέγχους και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αλλά αν με ρωτάτε, ναι,
1: επιτροπή.
4: Έχετε καταφέρει. Τι εννοείτε?
1: Ποια Επιτροπή?
4: Ανταγωνισμού.
1: Μάλιστα.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να τηρούνται.
1: Ξέρετε, άμα θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας το. Κάνουμε μια Επιτροπή. Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν βλέπω να συμμετάσχει.
4: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
1: Να έχει ρίξει καμπάνια στα καρτέλ. Ό,τι έχει ρίξει η Δημαία που έχει βάλει πρόστιμο σε όλους, δεν σας αδικούμε. Αλλά τα πρόστιμα αυτά τα έχουν προϋπολογίσει και τα έχουν βγάλει 10 φορές πάνω. Κυρία Λιακούλη.
4: Και η Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή.
1: Ωραία. Κυρία Λιακούλη.
3: Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ένα πράγμα. Είναι η τρίτη φορά που η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι μέσα από συμφωνία κυρίων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, θα πατάξει την ακρίβεια. Δεύτερο, Θα περιμένουμε ολόκληρο το καλοκαίρι για να δούμε εάν το Σεπτέμβρη πρώτο ο Θεός θα υπάρξει μία μείωση των τιμών και αν τα νοικοκυριά θα τη νιώσουν τη μείωση αυτή των τιμών. Τρίτον, αντί να ενισχύσουν τους ελέγχους, ανακοίνωσαν ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών και μάλιστα έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση χθες γι' αυτό. Παίρνουν δηλαδή πίσω ίσως το μόνο δραστικό μέτρο και απτό μέτρο που υπήρχε μέχρι σήμερα. Το κυρίαρχο θέμα όμως, κατά την δική μας οπτική, είναι ότι μας λένε πως θα υπάρξει μια δραστική μείωση τιμών χωρίς να μας ανακοινώνουν τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό. Δηλαδή δεν έπεσαν οι τιμές εδώ και 7 χρόνια. Είναι η τρίτη φορά που το λες αυτό το πράγμα. Πώς ακριβώς λοιπόν την επιβάρυνση που φτάνει στο 35% λόγω της ακρίβειας στον οικογενειακό προϋπολογισμό και μάλιστα 25-27% έχει διακυμάνσεις στα τρόφιμα, συνεχίζει να υπάρχει, πώς όταν κρατάς το μεγαλύτερο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν πεισματικά λες ότι εγώ δεν θα προβώ σε μειώσεις των έμεσων φόρων του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα τρόφιμα ευρείας κατανάλωσης και ούτω καθεξής. Στην πραγματικότητα ήταν μια πολύ καλή επικοινωνιακή παράσταση εν ώψη και των εκλογών. Έχει επιλέξει η κυβέρνηση τι θα κάνει. Δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανένα πια. Θέλει να διατηρήσει έναν από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρώπη. Δεν θέλει να τα βάλει με τα καρτέλ, δεν θέλει να τα βάλει με τα μεγάλα συμφέροντα. Αυξάνει σημαντικά το κόστος ζωής του μέσου και του μικρού, διότι όταν αυξάνονται οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών, αυξάνεται παράλληλα ο φόρος που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Το κράτος εισπράττει περισσότερα πάνω στην ακρίβεια που εξαντλεί όμως τα νοικοκυριά και ο κύκλος αυτός είναι φαύλος και ατέλειωτος κύκλος. Δεν μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση πιστικά να έρθει και να πει ότι το σχέδιό μου για την ακρίβεια είναι αυτό. Ξέρετε τι με απογοήτευσε? Με απογοήτευσε πάρα πολύ που έστω την ίστατη στιγμή, μετά από 7 ολόκληρα χρόνια που μαστίζει, χυμάζει η ακρίβεια, τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις, δεν υπήρξε ένα πιστικό εθνικής εμβέλειας σχέδιο. Να πεις, ρε παιδί μου, δεν τα κατάφερα καλά. Είναι πανθομολογούμενο.
0: Μάλιστα.
3: Όμως τώρα ξεκινώ και λέω, τα παθήματά μου έγιναν μαθήματα. Και ξεκινάω και βάζω τις εξής παραμέτρους στο θέμα. Βάζω ελέγχους, βάζω μείωση του ΦΠΑ, βάζω όχι deal κυρίων. Τι σημαίνει συμφωνία κυρίων? Δίνουμε τα χέρια με όρους αγοράς και περιμένουμε τον καλό Σεπτέμβρη τι θα γίνει?
0: Ναι. Κυρία Μανολάκου, εσείς τι λέτε?
5: Μεγάλα κούφια λόγια χωρίς κανένα αντίκρισμα. Η ακρίβεια είναι εδώ, αναπαράγεται και τα μέτρα είναι μία κοροϊδία και μισή. Το λέω γιατί το λαϊκό εισόδημα μειώνεται, αιμορραγεί στην κυριολεξία και τροφοδοτεί τα κέρδη των καρτέλ. Εξάλλου, δείτε, στην ενέργεια τα κέρδη είναι πάνω από 2 δις για το 2025 και η ανηφόρα συνεχίζεται.
1: Πόσο είναι?
5: Πάνω από 2 δις.
1: Το σούπερ μάρκετ λέτε μόνο?
5: Όχι. Το καρτέλ της ενέργειας.
1: Σούπερ μάρκετ πόσο είναι, ξέρετε?
5: Πάνω από 10 δις για το 2025. Εντάξει.
1: Από πού βγήκαν αυτά, κύριε Μανολάκου, μας λέτε?
5: Βγήκανε από το λαϊκό εισόδημα που έχει μειώσει, παρόλο ότι έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη, όμως οι μεγάλες τιμές και οι υψηλές τους εξασφαλίζουν.
1: Δίνουν πάντως από την κυβέρνηση. Κόβουν φόρους, δίνουν ένα εισόδημα στο. Αλλά χάνεται, το παίρνουν πίσω πάλι.
5: Ναι, κόβουν φόρους από τις τράπεζες. Από το 2012 οι τράπεζες δεν πληρώνουν ούτε ένα σεντ. Και τα κέρδη τους για το 2025 ήταν 5,5 δις.
1: Μην φύγουμε, πάμε στο σούπερ μάρκετ, μην φύγουμε, μην πάμε.
5: Όχι, όχι, αλλά να βλέπουμε ποιος πληρώνει και ποιος δεν πληρώνει. Γιατί τώρα τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, και ξαναλέω ότι είναι μία κοροϊδία και μισή, τι κάνει? Καταργεί το ελάχιστο πλαφόν μεικτού κέρδους, οπότε οι εμποροβιομήχανοι τρίβουν τα χέρια τους στην κυριολεξία και μας λέει συμφωνία κυριών.
1: Τους είπαν ότι θα συγκρατήσουν τις τιμές όμως, δεν θα τις αυξήσουμε.
5: Αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Ειλικρινά τα έχουμε ξανακούσει και ξέρουμε τι σημαίνει. Όμως η πραγματική ανακούφιση για τα λαϊκά εισοδήματα είναι αυτές τις προτάσεις που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που τις έχει καταθέσει και με τροπολογίες μέσα στη Βουλή. την κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά μέσα κατανάλωσης, κατάργηση του ειδικού φόρου στην ενέργεια, 13η, 14η σύνταξη και μισθός. Και βεβαίως αυτή που είναι η
0: όλα
5: λύση
0: αυτά τα
5: κανονική.
0: Λεφτά, που
5: θα σας τα πω, αμέσως. Ναι. Γενναία αύξηση των μισθών. Ο μισθός σήμερα είναι μικρότερος από το 2011, δηλαδή 15 χρόνια πριν. Ξέρετε πόσο ήταν ο μισθός τότε? 1.245 ευρώ,
0: μάλιστα,
5: ο μέσος μισθός.
0: Μάλιστα.
5: 2011 με 4 με χρονολογία. Ένα λεπτό και ολοκληρώνω που θα τα βρούμε. Οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν κανένα φόρο. Οι τράπεζες δεν πληρώνουν κανένα φόρο. Αυτοί που έχουν τα κέρδη τα δισεκατομμύρια. 600 εκατομμύρια δίνουμε στην Ουκρανία για ενίσχυση στο πόλεμο. 700 δις δίνουμε για το ΝΑΤΟ, για εξοπλισμούς που δεν χρειάζεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα χρειάζεται αμυντικούς απέναντι στον κακό γείτονα την Τουρκία.
1: Αμυντική,
5: όχι όμως επιθετικός. Δίνουμε κάθε μέρα στη φρεγάτα.
0: Δεν έχουμε
5: στη φρεγάτα,
0: δεν έχουμε κηρύξει πόλεμο.
5: Στη φρεγάτα που είναι στην Ερυθρά Θάλασσα, τι δουλειά έχει η ελληνική φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα?
0: Είναι τα ίδια λέτε, κύριε.
5: Για τους εφοπλιστές είναι. Στοιχίζει μισό εκατομμύρια κάθε μέρα, 500 εκατομμύρια.
0: Ωραία.
5: Και μου λέτε που θα βρούμε τα λεφτά.
0: Εντάξει,
5: όταν είναι λοιπόν για την πολεμική οικονομία και πολεμική προετοιμασία, βρίσκουν λεφτά.
0: Εντάξει, εγώ τώρα θα διαφωνήσω.
5: Όταν είναι για το λαό, δεν υπάρχει
0: τίποτα.
5: Για τους
0: αμυντικούς εξοπλισμούς
5: κτλ. Να λοιπόν γιατί πρέπει να καταδικαστεί αυτή η πολιτική και να ενισχυθεί το κουκουέ γιατί είναι η φωνή του λαού.
1: Ελάτε, λέτε, κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Εντάξει, εγώ για την άμυνα είμαι και περήφανη που ενισχύουμε την άμυνα της χώρας. Οπότε εδώ υπάρχει μια
1: ναι.
0: Τώρα και για τους μισθούς, δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι είχαμε αύξηση και στον κατώτατο. Θα σας πω πώς έρχεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας και όλης αυτής της οικονομικής κατάστασης με αύξηση των μισθών.
1: Ωραία,
0: και με
1: ήδη
0: ανάπτυξη. Που αυτή θα πρέπει να ξεπερνά το ποσοστό του πληθωρισμού, έτσι δεν είναι? Αυτό
5: όμως
0: γίνεται. Προφανώς δεν το καταλαβαίνουμε όσο θα θέλαμε, γιατί είναι μια ακρίβεια που είναι εσωτερική. Η ακρίβεια είναι ελληνική. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι σε όλες τις άλλες χώρες είναι άλλη κατάσταση.
5: Ο
0: δεν σας διέκοψα, κυρία Λιακούλη. Δεν σας διέκοψα. Και εδώ, όπως και η αύξηση, όπως και αυτό που είναι η άποψη του ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε συγκεκριμένα καταναλωτικά αγαθά, λέμε συγκεκριμένο παράδειγμα χώρας που αυτό έγινε και αυτή η μείωση δεν πέρασε τελικά
1: Ισπανία.
0: Στην Ισπανία, δεν πέρασε στον
5: επειδή
0: καταναλωτή.
5: Επειδή κατεβαίνετε πολύ συχνά
0: αυτό
5: στα Χανιά.
0: Είναι, ναι,
5: όταν
0: είμαι
5: πηγαίνετε
0: κάθε εβδομάδα.
5: Όταν πηγαίνετε λοιπόν στους Χανιώτες και σας λένε καλά, αλλά η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ μας πνίγει. Mm-hmm. Και όταν απαντάτε ναι, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη και δεν είναι ένα πρόβλημα που είναι εσωτερικό και μας έχει έρθει και ο πόλεμος, τι σας λένε?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν σας λέω ότι όταν το λέω αυτό, λέει κάποιος, ναι, έχεις δίκιο και προφανώς πρέπει να δω αυτό. Ο καθένας από εμάς κοιτάζει την κατάσταση που ο ίδιος αντιμετωπίζει. Αλλά αντιλαμβάνεστε, όταν υπάρχει η αιτία αυτή, πρέπει να τη λέμε ότι υπάρχει. Δεν νομίζω ότι αυτό επίσης το αμφισβητεί κανείς. Τώρα, όσο για τα λεφτά,
1: το
0: πού θα βρεθούν τα λεφτά, αυτό είναι σύνηθες να το ακούμε τελευταία. Μοιράζουν λεφτά. Μοιράζει και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αφιδώς. Καλά, για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εγώ θα πω το εξής παράλογο, ότι έχουμε τομεάρχες για την οικονομία, μιλάνε.
5: Ναι, ναι.
0: Δεν έχουμε πρόγραμμα. Αυτό δεν ξέρω αν έχει ξαναυπάρξει.
1: Θα το ανακοινώσει τώρα,
0: ναι, αλλά έχουμε πρώτα τομεάρχες, έχουμε πρώτα ανθρώπους.
5: Δεν σας διαφέρει και πολύ από το δικό σας.
0: Χωρίς να υπάρχει πρόγραμμα. Άρα το πόθεν είναι πολύ σημαντικό.
1: Να πούμε και λίγο στα εσωκομματικά που μας αρέσουν λιγάκι. Κυρία Λιακούλη, τι σημαίνει δράκος? Τι είναι ο δράκος?
3: Ο δράκος είναι ότι κρίσιμοι κλάδοι, όπως η ενέργεια, η ακτοπλοεία, τα τρόφιμα, συνεχίσουν να κυριαρχούνται από ανεξέλεγκτο ολιγοπόλια, και η κυβέρνηση όχι μόνο δεν συγκρούστηκε με αυτές τις ευρώσεις, αλλά τις ανέθεσε και τις συντήρησε. Λέει λοιπόν σήμερα ότι έχουμε εισαγόμενη ακρίβεια. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίστηκε σε εθνικό επίπεδο.
1: Μάλιστα.
3: Με μέτρα στην αγορά, με αυστηρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, με διαφάνεια στην αλυσίδα τιμολόγησης όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, με αυστηρά πρόστιμα στην εσχροκέρδεια. Σωστά είπατε πριν από λίγο ότι είναι αστεία τα πρόστιμα. Με ουσιαστική σύγκρουση με τα ολιγοπόλια και μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Μα προτείναμε στην κυβέρνηση ακόμη και πιλωτικό πρόγραμμα τρίμηνης διάρκειας προκειμένου να γίνει αυτό. Και αυτό δεν έγινε, δεν επιχειρήθηκε ποτέ. Έχει επιλέξει πλευρά η κυβέρνηση.
0: Ωραία.
3: Έχει συνειδητότητα στην επιλογή της. Δεν είναι ως έτυχε στην αγορά.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι όταν συζητάμε για την ακρίβεια.
0: Σωστά. Καλά, λέτε να αφήσουμε λίγο
5: τα
0: το μέτωπο της ΕΚΤ.
5: Όμως και το ΠΑΣΟΚ και τα ολιγοπόλια και τα τροφοδότησε. Έτσι.
0: Να αφήσουμε λίγο το μέτωπο της ΕΚΤ.
3: Είναι δική σας θέση,
5: και
3: κυρία
5: τσάκησε, και τσάκησε,
3: είναι δική σας θέση.
5: Τσάκησε μισθούς και συντάξεις στην κυριολεξία.
3: Αυτή είναι η δική σας θέση.
5: Και τα τρία τα ψήφισε το ΠΑΣΟΚ.
3: Είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ εύκολο να είσαι πάνω στο κάστρο και να πυροβολάς όσους είναι στο πεδίο της μάχης. Εμείς δεν είμαστε αυτής της άποψης.
5: Η μάχη στους δρόμους και στις διεκδικήσεις είμαστε.
3: Δεν μηδενίζουμε το έργο της κάθε κυβέρνησης. Είμαστε εδώ για να προτείνουμε λύσεις που μπορούν να μας οδηγήσουν σε καλύτερες μέρες. Αυτό είναι. Αυτό είναι, νομίζω, η πεμπτουσία της πολιτικής είναι αυτή.
0: Είναι ανεφάρμοσες οι λύσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ,
4: βέβαια,
0: κύριε Βολουδάκη.
4: Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν προτείνει αυτό το πόθεν. Σας λέω, προτείνει χωρίς να λένε από πού θα βγουν τα λεφτά. Μοιράζει.
3: Καλά.
4: Συντάξεις,
3: αφού τακτοποιήσετε,
4: μισθούς,
3: κοιτάξτε.
4: 13ο, 14ο. Το κάνει
3: είναι ορατά
4: αυτό.
3: Κάποια πράγματα που επιτρέπετε.
4: Δωρεάν. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό με το ΠΑΣΟΚ. Το λεφτά υπάρχουν.
3: Α, το έχετε ξαναζήσει. Δεν μου
4: λέτε,
3: κυρία Βολουδάκη, εσείς που τα ζήσατε όλα. Δεν μου λέτε εσείς που τα ζήσατε όλα.
4: Δεν λέω όλα.
3: Κυρία,
4: δεν είπα τα
3: πολλά.
4: Ούτε τα πολλά. Είπα κάτι συγκεκριμένο.
3: Ζήσατε πολλά. Ωραία. Ζήσατε πολλά με την ακρίβεια. Να το περιορίσουμε εκεί. Άντε να πούμε ότι ζήσαμε όλοι μας πολλά. Τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ ιδιωτικού χρέους, εκ των οποίων ρυθμίστηκαν τα 18,6, δεν σας δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή φαλιρίσατε, δεν σας δείχνει την πανολεθρία σας την οικονομική και έρχεστε με μέτρα soft, δηλαδή να πείτε ότι δίνω 72 δόσεις σε αυτούς που χρωστάνε στην ΑΔΕ και αυτούς που χρωστάνε, στον ΕΦΚΑ κλπ. Και δεν βλέπετε, ακούστε,
1: λοιπόν.
3: Δεν βλέπετε το χαμό. Δεν βλέπετε ότι τα νοικοκυριά βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πανολεθρία, βρίσκονται σε ψυχολογική κατάθλιψη,
0: ναι,
3: για το ότι δεν μπορούν να βγάλουν μετά τη δέκατη του μήνα. Δεν μπορείτε
4: μέτρα
3: να το δείτε.
4: Ωραία.
3: Αυτό
4: που βλέπουμε.
0: Ωραία.
4: Συγκεκριμένα
3: δεν
4: μέτρα.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε.
3: Δεν μπορείτε.
0: Ναι, θα περιμένουμε να δούμε.
3: Άρα,
0: τι θα γίνει τώρα και τον
3: μπορείτε.
0: Ιούλιο και τον Αύγουστο, κύριε Λιακούλη.
3: Σας
0: και θα κάνουμε την κριτική μας από αύριο κιόλα. Θα κάνουμε την κριτική μας για το μέτωπο της ακρίβειας. Από σήμερα την ξεκινήσαμε. Και από αύριο θα την κάνουμε και στα ράφια των σούπερ μάρκετ που θα κάνουμε.
5: Μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι πολλά νοικοκυριά δεν θα κάνουν διακοπές, ούτε
0: ωραία,
5: Ιούλιο ούτε Αύγουστο.
0: Έτσι είναι.
5: Γιατί το εισόδημα δεν περιμένει.
0: Πάμε και σε ένα άλλο όμως τώρα θέμα, να αφήσουμε λίγο το μέτωπο της οικονομίας και της ακρίβειας. Να πάμε λίγο στα εσωκομματικά σας, κυρία Ελιακούλη. Χτυπάνε αρκετή την πόρτα της Χάρη Λάου Τρικούπη. Το θέμα είναι σε ποιους θα ανοίξετε. Πριν από λίγο η κυρία Τζάκρη εδώ σε άλλο σταθμό δήλωσε ότι είναι υπέρ του πατριωτικού σοσιαλισμού. Θα
4: τις ανοίξετε με την πόρτα ήταν ωραίο που είπατε.
0: Ευχαριστώ.
4: Είναι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστώ, κυρία Βολουδάκη. Θα ανοίξετε την πόρτα στην κυρία Τζάκρη.
3: Η κυρία Βολουδάκη, για να καταλάβω, δεν το άκουσα καλά, είπε ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Mm.
3: Καλά, εσείς έχετε στο Υπουργικό, όταν βλέπω εκεί στα έδρανα του Κοινοβουλίου, βλέπω τους υπουργούς, είναι 9 στα 10, δηλαδή μην...
0: Καλά, δικά σας στελέχη είναι, κυρία Γιακούλη.
3: Λαγός τη φτέρη έτριβε κακό του κεφαλιού του. Μην τα λέτε, γιατί θα σας τα πω.
4: Και στελέγησαν με τη Νέα Δημοκρατία, λέμε τώρα.
3: Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία ήταν καλά.
4: Που έκανε
3: ήτανε καλά. Τα άλλα στελέχη ήταν κακά.
4: Και κατέληξαν. Όχι, ό,τι θέλετε,
3: λοιπόν,
4: εγώ δεν θα πω.
3: Θα σας πω, εγώ δεν έχει σχέση με την κυρία Βουλουδάκη, την οποία εκτιμώ ιδιαιτέρως,
4: το ίδιο
3: όπως
4: και
3: την κυρία Μανολάκου, να ξέρετε.
1: Πείτε μας τώρα, η κυρία Τσάκρη επανέρχεται σε εσάς. Εγώ θέλω να θυμίσω μια δήλωσή της.
3: Όταν εσείς.
1: Μισό λεπτό. Κυρία Ηλιακούλη, ακούστε κάτι. Για την κυρία Τσάκρη συγκεκριμένα. Η κυβέρνηση χαρακτηρίζεται από πλεόνασμα κοινωνικής αναλγησίας, ανικανότητας και έλλειμμα δημοκρατίας. Αυτά έλεγε όταν αποχωρούσε από το Πασόκ και εσείς μένατε πίσω. Και τώρα την ξαναφέρνετε. Σας αρέσει αυτή η κατάσταση?
3: Ακούστε λίγο. Το Πασόκ έχει κάνει μια δημόσια δέσμευση, τοποθέτηση και απόφαση στο συνέδριό του. Το συνέδριό του, στο συνέδριό μας, αυτό που είπαμε είναι ότι αυτοί που ασπάζονται απολύτως το πρόγραμμα της θέσης μας ακέραια έτσι όπως δημοσιοποιήθηκαν και είναι αναρτημένο το πρόγραμμά μας όπως γνωρίζετε και είναι το μόνο κόμμα που έχει αναρτήσει ολόκληρο το πρόγραμμά του και με λεπτομέρεια και με κοστολόγηση και το τι λέμε για την κάθε παράμετρο προκειμένου να διευκολύνουμε τους πάντες να γνωρίζουν αυτό. Εμείς λέμε λοιπόν ότι κάνουμε ένα άνοιγμα στον προοδευτικό χώρο δηλώνοντας ότι δεχόμαστε όλους εκείνους οι οποίοι συμφωνούν εν τέλει μαζί μας. Δεν γνωρίζω προσωπικά ποιες είναι οι κινήσεις, οι διαθέσεις της κυρίας Τζάκρη για την οποία αναφερθήκατε ή οποιουδήποτε, οποιασδήποτε άλλης και άλλου. Εμένα με ενδιαφέρει να μείνουμε πιστοί σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουμε πει. Έχουμε προγραμματικές δεσμεύσεις και οι συγκλήσεις πρέπει να γίνονται
1: λεπτό,
3: σε αυτό κύριε, το
1: ακούμη,
3: επίπεδο.
1: Αποφεύγετε να απαντήσετε. Εσείς μείνατε πιστοί ακόμα και...
3: Όχι, σας λέω για το ποια είναι η απόφασή μας.
1: Εσείς ήταν πιστοί εκεί και στα δύσκολα. Κάποιοι άλλοι από τον Πασόκ σηκώθηκαν και έφυγαν, έκαναν τον κύκλο τους, πήραν την καρέκλα και τη θέση και τώρα τους ανοίγεται και πάλι την αγκαλιά στις διάπλατα. Είναι δικαίο?
3: Έχω την προσωπική μου άποψη γι' αυτό, την οποία κρατώ για τον εαυτό μου.
1: Όχι.
3: Και με τη στάση μου νομίζω ότι καταδεικνύω ποια είναι η προσωπική μου θέση σε αυτό. Μάλιστα. Η πολιτική θέση σε μία συγκυρία που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φύγει από την κυβέρνηση όχι γιατί είναι το κακό κόμμα που εμείς αντιπολιτευόμαστε, αλλά γιατί καταστρέφει τη χώρα και τους πολίτες. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει οι προγραμματικές συγκλήσεις να γίνονται με ευρύτητα και ανοιχτό.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ,
0: κυρία Βολουδάκη, κυρία Γιακούλη, κυρία Μανολάκου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και επιτυχία σας.
3: Ήταν χαρά μας.
1: Στις περιοχές σας επιτυχία. Επιτυχία να έχετε καλή επικοινωνία με τον κόσμο.
2: Επιτυχία λοιπόν, για το λαό, να ζει καλύτερα.
1: Έτσι, αυτό νομίζω ότι συμφωνείτε όλοι. Ότι πρέπει να ζει ο λαός καλύτερα και με δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ πάρα πολύ μία τελευταία φορά.
0: Όχι, έχουμε κι άλλη. Έχουμε και άλλη μια προτελευταία φορά.
1: Γιατί, ναι.
0: Γιατί έχουμε και άλλη μια φορά.
1: Α, έχουμε άλλη μια φορά.
0: Βεβαίως,
1: πάμε
0: για
1: να το πούμε.
0: Να σας το υπενθυμίσουμε. Λίγο μετά τις 9 και 4, δηλαδή έχετε 20 λεπτάκια περίπου, για να δηλώσετε τις τελευταίες ουσιαστικά συμμετοχές για το καλοκαιρινό giveaway από τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Καρόνης.
1: Ένα κλιματιστικό. Ανεμιστήρα οροφής και δαπέδου. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα ψυγείο καταψύχτη, ένα πλυντήριο πιάτων και ένα πλυντήριο ρούχων. Μια πισταριά, ένα φούρνο, μια εστία και ένα απορροφητήρα σειρώμενο. Θα είναι σε πολύ λίγη ώρα. Δική σας.
0: Όλο αυτό το πακέτο κάνει 2.000 ευρώ.
1: 2.000 ευρώ. Αρκεί να πάτε εκεί αριστερά στην οθόνη που βλέπετε, να σκανάρετε με το λογαριασμό σας στο Instagram και θα σας οδηγήσει στη συμμετοχή. Έτσι, σε πολύ λίγη ώρα. Εδώ θα κάνουμε την κλήρωση.
0: Μπείτε και στο Instagram, στο Action24 TV και ακολουθήστε και εκεί τα βήματα για τον διαγωνισμό. Το ξαναλέω, να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας. Προσέξτε, τώρα στις τελευταίες συμμετοχές μπορεί να είστε εσείς ο μεγάλος νικητής.
1: Στέβη Τσίτου, καλώς ήρθες. Καλή σου ημέρα.
6: Καλημέρα. Πώς είμαστε?
1: Είμαστε καλά.
6: Όλα καλά.
1: Τέλος του μήνα, είμαστε καλά και
6: ευελπιστούμε
1: να τελειώσουμε και τον Ιούλιο καλά.
6: Ακόμα καλύτερα.
0: Τον Ιούνιο θα τον τελειώσουμε πάρα πολύ καλά.
6: Καλά, ναι,
1: εντάξει.
6: Λοιπόν, θέλω να σας πω λίγο στην Καλυθέα, στο σταθμό τη Καλυθέα, στο ISAP.
0: Τι έγινε?
6: Όπου τώρα είναι ένα βιντεάκι που έχει γίνει viral στο TikTok, όπου είναι μια γυναίκα με το καροτσάκι, με το μωράκι της, και δεν μπορεί να περάσει απέναντι, διότι δεν λειτουργεί ο ανελκυστήρας. Ακόμα λίγο πιο τραγικό από όλα αυτά είναι η λύση που έδωσε ο υπεύθυνος του σταθμού, όπου της είπε. Πάρτε το τρένο και πηγαίνετε στην επόμενη στάση.
0: Αν είναι δυνατόν. Τώρα.
6: Να περάσετε απέναντι στην επόμενη στάση και να γυρίσετε για να μπορείτε να περάσετε να πάτε στο σπίτι.
0: Φλάκα. Είναι δυνατόν.
6: Πάμε να τον ακούσουμε.
0: Είναι
6: πάμε
0: δυνατόν.
6: Να το ακούσουμε.
7: Τι να πω. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Είμαι στην Καλυθέα, στο σταθμό και προσπαθώ να περάσω απέναντι. Και υπάρχει out of order. και δεν μπορώ να περάσω απέναντι γιατί έχω το καρότσι. Και ρωτάω τα σταθμάρχη εδώ πέρα, τι πρέπει να κάνω, πώς θα περάσω απέναντι με το καρότσι από τη σκάλα που δεν μπορώ. Και η απάντηση είναι ότι πρέπει να πάω σε άλλο σταθμό πιο κάτω, να αλλάξω τρένο, να περάσω απέναντι για να βρεθώ σε αυτό το δρόμο εδώ. Τι να πω εγώ τώρα.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι τραγικό.
1: Τώρα σοβαρολογούμε
6: ναι,
1: αυτό.
6: Είναι τραγικό. Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, βλέπουμε εδώ την αδυναμία και την αχρηστία ορισμένων να φτιάξουν έναν ελκυστήρα, τον οποίο δεν ξέρω πόσες μέρες τον έχουν έτσι.
6: Δεν είναι μέρες, είναι ένα χρόνο. Γιατί διάβασα και τα σχόλια από κάτω και λέει το ίδιο μου είχε συμβεί εμένα πέρυσι, να λένε τα σχόλια. Το ίδιο μου είχε συμβεί εμένα πριν από 5 μήνες.
1: Σοβαρολογούμε.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αντί να σηκωθεί ο σταθμάρχης να πει, έλα, εγώ θα σε βοηθήσω να κατεβάσουμε το καροτσάκι με το μωρό. Πάει και τη λέει: πάρτο, πήγαινε στον άλλο. Άλλαξε που δουλεύει και γύρνα πίσω. Εντάξει, τώρα αυτό τι να πει.
6: Να πούμε ότι βρέθηκε άνθρωπο να τη βοηθήσει, αλλά ήταν άνθρωπο, περαστικό, ήταν επιβάτη.
0: Τουλάχιστον να τη βοηθούσε ο άνθρωπο αυτό αντί να τη προτείνει αυτή την ανίκουστη λύση.
6: Λοιπόν, και από την Καλυθέα να σα πάω λίγο στη Μήλο, εκεί στο Σαρακίνικο, όπου μη βουτάτε, παιδιά, όταν έχει κύματα, όταν έχει αέρδε. Γιατί βλέπετε εδώ την γυναίκα που είχε βούτυξε, αλλά μετά δεν μπορούσε να. Να πάει στη στεριά, να ανέβει πάνω στα βράχια.
1: Πού ναι, γιατί υπάρχει το απαράμαλο το κύμα το οποίο σου έρχεται και δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί σε κανένα βράχο. Η γυναίκα από τι δεν έχει σπάσει το κεφάλι της εκεί, έτσι.
0: Να, γιατί είχαμε και πριν από λίγες ημέρες και άλλο ένα τέτοιο περιστατικό, έτσι.
1: Πάλι στη Μήλο, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που
0: Μήλο,
1: δεν κατάφερε το ζευγάρι να βγει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πάλι τουρίστες, ναι. Και οι οποίοι απομακρύνθηκαν πολύ και χάσαν τη ζωή τους. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
6: Έτσι, κοίτα
1: προσοχή, εδώ.
6: Με ευθύνη. Τώρα να έχουμε και μια ευθύνη, μια προσωπική ευθύνη.
1: Κοίταξε,
6: ευθύνη,
1: δεν είναι οργανωμένη δεν είναι. Παραλία, ελεύθερα βουτάνε, δεν υπάρχει ναυαγοσώστης. Κανονικά θα έπρεπε να απαγορευτεί από το λιμενικό να βρεθεί και η λιμενική. Παιδιά, δεν βουτάτε.
0: Όταν έχει τέτοιο καιρό. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε. Προφανώς θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος. Είναι μια οργάνωση. Δεν είναι καν παραλία. Είναι
1: αυτά
0: τα βράχια. Έτσι. Είναι ένα τοπίο πολύ εντυπωσιακό που πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Έχουμε βρεθεί, το έχουμε δει. Ωραία, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να βουτήξεις εκεί. Ούτε καν από αυτό το μικρό κολπάκι που υπάρχει. Ακριβώς. Και μπορείς τέλος πάντων με μεγαλύτερη ευκολία έτσι. Να μπεις κάπως στη θάλασσα.
6: Να πούμε ότι η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της.
1: Επιτέλους.
6: Απλά μην βουτάτε εκεί πέρα, παιδιά. Μην βουτάτε. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πω, Ιουλία, καλή. Ναι. Που πραγματικά τι άλλο θα δει αυτή η γυναίκα. Όπου πάει να τραγουδάει τώρα στο κέντρο και πηγαίνει ο Θαμώνας και της δίνει 100 ευρώ.
1: Μπουρμπουάρ. Να κάνει τι. Ναι. Να πάρει
6: μπουρμπουάρ.
1: Τι. Για να τα ακούσουμε, ναι.

0: Τώρα σοβαρολογούμε.
1: Πώς ήταν ένας τουρίστας.
2: Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι αισθάνθηκε δεκαετία του 80, ότι είναι στο ποσό για δεκαετία του 80 ή του 70 που δίνανε και στην ορχήστρα, ρε παιδί μου, λεφτά εκεί πέρα. Αλλά εντάξει, αλλά δεν.
3: Ναι,
2: ήταν λίγο άκυρη αυτή η κίνηση. Άκυρη αυτή η κίνηση. Λοιπόν,
1: πάμε τώρα με κάποιο θέμα των ημερών.
2: Ο καύσωνα στην Ευρώπη, ο θερμικό αθόλο. Όπου πραγματικά κοιτάξτε πώ αντιμετωπίζουν τον καύσωνα στην Ευρώπη, εδώ στη Γαλλία, όπου έχουν πάει όλοι στο μεγάλο κατάστημα. Όπου εκεί πέρα υπάρχει κλιματισμό, υπάρχει μια δροσιά και κάθονται και κάνουν εκεί πέρα κουσκού.
1: Καταπληκτικό.
2: Στο πολυκατάστημα.
0: Εκεί θέλω να σας πω είναι τα έπιπλα της κουζίνας, τα κρεβάτια.
2: Ναι, έχουν και την άνεσή τους, αλλά και τη δροσιά τους. Ναι. Μετά θέλω να σας δείξω ότι έχουν βγάλει τα τηγάνια έξω, να θερμαίνουν τα τηγάνια έξω στα μπαλκόνια τους και μπορούν πραγματικά μας δείχνουν να βράσουν το αυγό. Όπως και με κρέπες ή γίνει. Τηγανίζουν, να βράσουν και πάνε, να τηγανίσουν.
0: Α, κανονικά πήρε το, δεν χρειάζεται.
1: Ναι, κανονικά με τη μία, παιδιά. Αφού είναι τώρα οι θερμοκρασίες εκεί, εδώ λιώνουν τα φανάρια. Εδώ η άσφαλτος δεν μπορεί να αντέξει αυτές τις θερμοκρασίες, γιατί δεν τις είχαν προβλέψει ποτέ αυτές τις θερμοκρασίες. Όταν έστρωναν την άσφαλτο τώρα. Λιώνει με το κουταλάκι την παίρνουν. Τώρα τι λέμε.
2: Έτσι ακριβώς. Και θέλω να σας δείξω ότι σε όλο το Παρίσι έχουν το αλουμινόχαρτο στα παράθυρα. Και έβλεπα κάποια βιντεάκια και έλεγε μια κυρία, όντως λειτουργεί αυτό το πράγμα.
0: Λειτουργεί αυτό, βάζουν αλουμινόχαρτο για να διώχνουν την ομολογία.
2: Ναι, για να κρατάει δροσερό το σπίτι. Και λέει μια γυναίκα, όντως λέει λειτουργεί, γιατί λέει τώρα μετά από μισή ώρα δεν νιώθω τόσο μεγάλη ζέστη όσο ένιωθα πριν.
1: Παιδιά, δείτε
2: και
1: κάτι.
2: Όλα τα παράθυρα
1: τους δεν έχουν πατζούρια. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί και εδώ σε εμάς, λες, ωραία, χτυπάει το σαλόνι μου ή το υπνοδωμάτιο μου ο ήλιος, κατεβάζω το πατζούρι και κάπως παίρνω μία ανάσα, δεν μπαίνει τόση θερμότητα μέσα στο σπίτι. Εκεί οι άνθρωποι δεν είναι προετοιμασμένοι γι' αυτό.
2: Όχι,
1: ήθελαν
2: καλά
1: τον ήλιο για να μπορούν να αντέξουν το χειμώνα που έχει πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, έτσι. Ένα κόλπο που κάνουν είναι αυτό και ένα κόλπο άλλο που κάνουν είναι αυτό που σας έλεγα με την κυμολία. Φτιάχνουν έναν ειδικό χυλό τέλος πάντων, μια σαν κόλλα και βάφουν και τα παράθυρά τους, τα περνάνε για να κάνει αντανάκλαση λοιπόν.
2: Και επειδή έχει πολύ ποδήλατο στην Ευρώπη, κοιτάξτε εδώ τι έχει κάνει ο κύριος, εδώ ο τύπος, ποδήλατο και όχι κουδουνάκι για εξάρτημα, ανεμιστήρα.
1: Φανταστικό.
0: Λοιπόν, αυτό είναι στην Γερμανία. Πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Και αυτό
1: που
0: θέλουμε
1: ήταν
0: να
1: αυτό
0: δούμε.
1: Στη Γερμανία. Εκεί θα πάμε. Στη Γερμανία θα πάμε. Με την κυρία Ελένη Μιχαηλίδου, που είναι κάτοικος Κολονίας.
0: Καλώς ήρθατε, την κυρία Μιχαηλίδου. Καλώς ήρθατε. Την καλημέρα μας. Και πραγματικά κουράγια να ευχηθούμε. Και στην Αλεξάνδρα Μερακλήδη που βλέπουμε δίπλα στην παραλία. Αλεξάνδρα, θα έρθουμε σε σένα αργότερα να ακούσουμε την κυρία Μιχαηλίδου. Το καταφέρετε, αντέξατε. Έπεσε η θερμοκρασία, τι γίνεται.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
4: Από το δροσερό προσόρας Μπρούλ.
0: Δροσερό.
1: Προσόρας.
4: Δροσερό προσόρας Μπρούλ.
1: Δηλαδή τι θερμοκρασία έχετε τώρα.
4: Αυτή τη στιγμή έχει 21 βαθμούς.
1: Καλά είσαστε τώρα.
4: Αυτή τη στιγμή έχει 21 βαθμούς. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία εδώ, σε συνδυασμό με την υγρασία, είναι αποπνικτική.
1: Τι κάνετε, κυρία Μιχαηλίδου, πώς αντιμετωπίζετε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες και να μας πείτε καταρχάς μέχρι πού έφτασε ο υδράργυρος και ποια μέτρα και τι σκεφτήκατε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες.
4: Κοιτάξτε, στην περιοχή μας έχει φτάσει μέχρι και 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Εμείς δεν είχαμε πρόβλημα. Οι Έλληνες δεν είχαν πρόβλημα στην περιοχή, ήταν συνηθισμένοι. Οι Γερμανοί πιάστηκαν απροετοίμαστοι.
1: Εσείς δηλαδή έχετε στο σπίτι κάποιο κλιματιστικό,
0: έχετε βάλει
1: κάποιον
0: κλιματισμό,
1: ανεμιστήρα?
4: Βεβαίως. Υπάρχει φορητό κλιματιστικό και ανεμιστήρες φυσικά.
1: Χτυπάει το κουδούνι από τους γείτονες για να έρθουν να καθίσουν λίγο μαζί σας, να πάρουν μια ανάσα.
4: Όχι, δεν γίνεται κάτι τέτοιο.
0: Οι Έλληνες έχετε...
4: Το ζήτημα είναι ότι...
0: Ναι. Έχετε προνοήσει. Το ζήτημα είναι για τους Γερμανούς όμως. Για πείτε μας πώς το αντιμετώπισε.
4: Το ζήτημα είναι για τους Γερμανούς, οι οποίοι είχαν μεγαλύτερο ζήτημα με τη ζέστη. Ο κόσμος ηρέει σε λίμνες, σε ποτάμια, σε πισίνες με τα παιδιά τους, για την ασφάλειά τους. Το σύστημα πιάστηκε προετοίμαστο όμως, διότι δεν ήταν κατάλληλο για άμεσες, για ακραίες τέτοιες συνθήκες. Διότι, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχουν κλιματιστικά ούτε στα μέσα μεταφοράς, ούτε στα περισσότερα σπίτια, τα οποία είναι λόγω παλαιότητας δεν μπορούν, είναι διατηρητέ τα κτίρια, δεν μπορούν να βάλουν κλιματιστικά. Δεν υπάρχουν κλιματιστικά ούτε στα νοσοκομεία.
1: Το είδαμε αυτό, κυρία Μιχαηλίδου, ότι μόλι 3 νοσοκομεία σε όλη τη Γερμανία διαθέτουν κλιματισμό και απαγορεύεται να βάλουν ανεμιστήρες στα υπόλοιπα νοσοκομεία στους θαλάμους, γιατί έχουμε διασπορά όλων των μικροβίων και υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος για την εξάπλωση ασθενειών.
4: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ηρεμήσει τώρα. Ποια είναι η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες?
4: Έχει ηρεμήσει. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν όμως από ό,τι έχουμε δει και εδώ. 27, 28, 29. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σε συνδυασμό με την υγρασία γίνεται αποπνικτική η ζέστη. Το 27, για να καταλάβετε, το αισθανόμαστε σαν 35. Κάπως έτσι.
0: Φαντάζεσαι, έτσι είναι, που πήγε 40, θα ψήνονταν. Και τα σπίτια σας, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουν θερμομόνωση όπως έχουν στην Ελλάδα, έτσι. Έχουν μόνο για το κρύο.
4: Έχουν μόνο για το κρύο, δεν έχουν θερμομόνωση. Τα καινούργια κτίρια διαθέτουν. Όλα τα υπόλοιπα που είναι παλαιότερα κτίρια, τα περισσότερα δεν διαθέτουν. Ο ελληνισμός όμως της περιοχής κρατάει γερά. Προσαρμόζεται στις συνθήκες.
0: Και αυτό θα ρωτήσουμε τώρα τον κύριο Λαγουβάρδο, διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είναι μαζί μας. Κύριε Λαγουβάρδο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
0: Ακούσατε.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η συμπατριώτησά μας. Ωραία, ωραία. Η συμπατριώτησά μας από την Γερμανία και οι Έλληνες της Γερμανίας, επειδή γνωρίζουν τις συνθήκες της Ελλάδας, προετοιμασμένοι είχαν περισσότερο κλιματισμό. Οι υπόλοιποι όμως, κεντρικό Ευρωπαίοι, 150 εκατομμύρια, έλειωσαν και θα ξαναλιώσουν τώρα.
3: Ακριβώς, ναι. Κοιτάξτε, στη Γερμανία βέβαια θα έχει το καλό είναι τις επόμενες ημέρες, θα πέσει η θερμοκρασία κάπως και θα παραμείνει ζέστη στα νοτιά.

0: περιοχή, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Αυτό πιθανότατα έχει σχέση με την κυκλοφορία, η οποία ευνοεί αυτή τη στιγμή να έχουμε εισβολή θερμών αερίων μαζών στη Δυτική Ευρώπη, με αποτέλεσμα ανατολικά και νοτιοανατολικά, αλλά και στη χώρα μας, να έχουμε έτσι κάπως πιο δροσερές αέριες μάζες. Βέβαια και εδώ θα έχουμε λίγο ζέστη το επόμενο τετραήμερο, φαντάζομαι ότι θα έχετε πει και με τον μετεωρολόγο σας, αλλά χωρίς να έχει μια ακραία συμπεριφορά. Θα δούμε θερμοκρασίες 37-38 βαθμών σε ένα τρίμερο.
2: Συνηθισμένα μένα γι' αυτά.
1: Για εμάς είναι συνηθισμένα.
0: Το ασυνήθιστο που βλέπαμε το πρωί, ωστόσο, κύριε Λαγουβάρδο, είναι ότι. Στη Μακεδονία, για παράδειγμα, είχαμε 30, θα έχουμε μάλλον 39 βαθμούς Κελσίου κοντά στους 40 και στην Κρήτη κοντά στους 30, δηλαδή 10 βαθμούς διαφορά η Βόρεια με την Νότια Ελλάδα.
1: Δυστυχώς οι περιοχές που δεν επηρεάζονται από το Μελτέμι, όπως είναι η κεντρική Μακεδονία, η Μακεδονία και η Θράκη, αλλά και η Δυτική Ελλάδα, έχουν τις τελευταίες ημέρες αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και θα έχουν τις πιο υψηλές τις επόμενες ημέρες. Γιατί το Μελτέμι θα κρατήσει με μικρότερη ένταση τις επόμενες ημέρες. Μέσα στην Ανατολική και Νότια χώρα και η Αττική, αλλά και κυρίως η Κρήτη, τα νησιά, θα έχουν χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό το βλέπουμε, είναι ένα γνωστό πρότυπο και το αναμένουμε. Όταν οι περιοχές που δεν επηρεάζονται από το Μελτέμι έχουν πιο πολύ ζέστη, γι' αυτό και χθες είδαμε 37 περιοχές, για παράδειγμα, και στη Θράκη, στον Εύρο κυρίως, αλλά και στην Κεντρική Μακεδονία.
0: Το καλό είναι ότι εμείς έχουμε θαλασσίτσα και δροσιζόμαστε, βεβαίως.
2: Τι έχουν όμως. Λένε το εξής, κύριε Διευθυντά, ότι όλο αυτό δεν είναι ακόμα αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Είναι κάτι το οποίο. Ενδεχομένως να οφείλεται στα δεδομένα, τα στατιστικά, τα μετεωρολογικά, είναι έτσι. Τι ακριβώς είναι?
1: Κοιτάξτε, προφανώς η κλιματική αλλαγή δεν δημιουργεί τα πάντα από την αρχή. Τα κάνει όμως πιο έντονα. Και μελέτη που έγινε πρόσφατα από συναδέλφους στην Ηνωμένο Βασίλειο για τη ζέστη που είχαμε τις τελευταίες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη έδειξε ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής οι θερμοκρασίες αυτές που είδαμε, οι θερμοκρασίες ήταν 3 με 4 βαθμούς υψηλότερες αν δεν υπήρχε κλιματική αλλαγή. Προφανώς είχαμε και στο παρελθόν θερμές εισβολές σε αυτές τις περιοχές. Η κλιματική αλλαγή, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πιο θερμός, κάνει αυτά τα φαινόμενα πιο έντονα, με μεγαλύτερη διάρκεια και να βλέπουμε έτσι αυτές τα ρεκόρ να παίρνουν το ένα μετά το άλλο.
2: Κύριε Διευθυντά, λοιπόν, περιμένετε λίγα, γιατί μας ζήτησε η κυρία Μιχαηλίδου μια εικόνα από μια ελληνική θάλασσα και έχουμε στείλει την Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Κυρία Μιχαηλίδου, δείτε την εικόνα λοιπόν. Έλα, Αλεξάνδρα.
3: Καλή σας μέρα. 30 βαθμούς Κελσίου, μέχρι 16 θα φτάσει σήμερα. Και όπως μπορείτε να δείτε, γεμάτη είναι η παραλία και μέσα στη θάλασσα, με πολλούς που αναζητούν μια ανάσα δροσιάς μέσα στη θάλασσα, αλλά και έξω, φορώντας καπέλα, έχοντας φέρει ξαπλώστρες, πετσέτες, ψάδες, προκειμένου να περάσουν όλη αυτή την ημέρα που θα έχει καύψωνα. Εδώ προστατευμένοι
2: έχουν φέρει και τοπλήσεις
3: φυσικά. Για να δούμε, βλέπω και μια μικρή μας φίλη που μας χαιρετάει. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Το όνομά σου?
4: Ζωή.
5: Έχεις έρθει να κάνεις το μπάνιο σου?
4: Ναι.
5: Ζεσταίνεσαι?
4: Ναι.
5: Φοράς αντιλιακό?
4: Όχι.
5: Δεν φοράς αντιλιακό τόσο μικρό κορίτσι?
4: Ναι, τώρα κάνει και άλλο.
5: Πρέπει να βάλεις.
4: Θα βάλω.
5: Μέχρι τι ώρα θα κάτσεις εδώ?
4: Μέχρι τις 10.
2: Εντάξει, 10 και θα φύγουν.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Έχουμε κι άλλο ένα κοριτσάκι που θέλει να μας μιλήσει. Ζεσταίνεσαι εσύ?
4: Όχι.
5: Έχεις κάνει την κουτιά σου?
4: Ναι. Και βρήκα το πρώτο λαγοκέφαλο.
2: Οπα!
0: Εντάξει τώρα, φανταστική.
4: Εκεί που έχουν λαγοκέφαλα.
5: Εκεί έχει λαγοκέφαλο?
4: Ναι. Και το... Και
6: πιάσαμε ένα.
4: Ναι.
2: Το πιάσαμε.
0: Πού είναι, για πηγαίνετε, Αλεξάνδρα.
2: Τώρα αλλάζει το δεδομένο.
0: Πηγαίνετε μαζί.
2: Κύριε Λαγουβάρδο, κυρία Μιχαηλίδου, αλλάζουν τα δεδομένα. Νάτος.
1: Λαγοκέφαλο. Να έχουμε και πιστήρια τώρα.
2: Να έχουμε και πιστήρια, ναι, νάτο, νάτο.
0: Παιδιά, συγγνώμη, είναι όντως λογοκέφαλος αυτός, μωρό λογοκέφαλος.
2: Τι να κάνουμε, δεν μεγάλο, μικρό είναι.
0: Ναι, μωρό λογοκέφαλος.
2: Μήπως πρέπει να τον πετάξουμε κάπου αυτό, να μην τον έχουμε εκεί να τον βλέπουμε? Πάμε λίγο πιο κοντά.
4: Όλα τα ψάρια, το έδινα ψωμί, αλλά κάποια στιγμή έπεσε.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Για να δούμε. Τα κορίτσια λένε ότι τον βρήκανε στην άκρη της παραλίας πριν από λίγη ώρα, το έχουν βάλει μέσα σε ένα κουβαδάκι.
2: Μην το πιάνετε. Ας μην το πιάνουν.
3: Κορίτσια, μην πιάνετε.
2: Μην το πιάνουν τα κορίτσια, γιατί μπορεί να δαγκάσει αυτό.
0: Καλή, κοίτα να δεις.
2: Ναι, μην το πιάνουν τα κορίτσια.
0: Όποιο τον έπιασε να πάει, τώρα δεν πιάνει και πολλά λεφτά.
2: Όχι,
0: αυτό.
2: Όχι. Ναι, εντάξει, αλλά μην το πιάνουν. Καλύτερα μην τσιμπηθεί. Και έχουμε κι άλλα. Κοιτάξτε τώρα αυτό που έχει γίνει. Η μαμά τους, πού είναι η μαμά τους? Πού είναι η μαμά τους τώρα εκεί?
3: Η μαμά σας πού είναι? Με τη γιαγιά.
2: Με τη γιαγιά
3: έχουν έρθει.
2: Γιαγιά, μην το πιάνουν το ψαράκι, μην τσιμπήσει και τρέχουμε μετά.
3: Μην το πιάνουν το ψαράκι, μην τσιμπηθούνε.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, να βάλουμε μία ανατελεία να ευχαριστήσουμε.

0: Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Λαγουβάρδο και την κυρία Μιχαηλίδου.
1: Άλλαξε το ρεπορτάζ, κύριε Λαγουβάρδο, κύριε Μιχαηλίδου, την αγάπη μας.
0: Καταλαβαίνετε. Τώρα έχουμε τα πιστήρια. Μη σας κρατάμε τώρα και από τις.
1: Κύριε Μιχαηλίδου, την αγάπη μας στους Έλληνες της Γερμανίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη τώρα, αυτό όντως είναι ένας λαγοκέφαλος, ένα μωρό λαγοκέφαλος, το οποίο το έπιασαν παιδάκια στην παραλία. Μη βάζουν, Αλεξάνδρα, το χέρι τους μέσα να μας πούνε λίγο πού το βρήκανε και πώς το έπιασαν.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν κάνει.
0: Πού το βρήκανε και πώς το έπιασαν, Αλεξάνδρα, για ρώτα τα κοριτσάκια.
2: Κορίτσια, πείτε μου λίγο, σε ποιο σημείο της παραλίας, δείξτε μου, ελάτε λίγο. Αφήστε το κουβαδάκι και αφήστε το κουβαδάκι και πάμε να μου δείξετε.
3: Εγώ ξέρω.
2: Ωραία, πού το βρήκατε, για να δω.
3: Το βρήκαμε εκεί ακριάκι.
0: Για να μας βοηθήσει και ο οικονολήπτης λίγο, τον παρακαλούμε, να δούμε πού βρήκαμε το λαγοκέφαλο, πού βρήκαν τα κοριτσάκια το λαγοκέφαλο.
3: Που,
2: για δείξε μου, πού βρήκατε το λαγοκέφαλο.
4: Το βρήκαμε εκεί πέρα, έχει πάρα πολλά. Είχαμε πιάσει μια φορά 13.
2: 13? Mm.
3: Ναι, και το πήρα εγώ σπίτι.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά.
4: Όχι η πρώτη φορά, δεν είναι η πρώτη φορά. Είχα πιάσει και την προηγούμενη φορά.
0: Πώς το πιάνουν, Αλεξάνδρα, έχουν απόχη.
2: Να ρωτήσω κάτι, πώς το παγιδεύετε, πώς το πιάνετε.
4: Βάζουμε ψωμί, περιμένουμε να έρθει και το πιάνουμε έτσι με την απόχη, επειδή αυτά τα ψάρια είναι αργά.
2: Α, είναι κάπως αργά αυτά τα ψάρια.
4: Ναι.
1: Είναι αργά λόγω του μεγέθους τους και μπορούν και τα φέρνουν. Είναι τα μωρά τα λαγοκεφαλάκια. Τώρα κάπου εκεί έχουν κάνει φωλίτσα, έχουν γεννήσει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες αυγά κάνουν και ίσως θα πρέπει να υπάρχει μέρημνα και για τις παραλίες της Αττικής. Γιατί ακούμε πολλά περιστατικά. Είναι σοβαρό τώρα αυτό που μας λες.
0: Παιδιά, εγώ χθες πήγα να φάω το μεσημέρι κάπου και άκουγα στα διπλανά τραπέζια που έλεγαν για το λαγοκέφαλο και ότι φοβούνται να κάνουν μπάνιο γιατί στις παραλίες έχει αυτά τα ψάρια τα οποία δεν είναι και το. Δεν επιτρέπεται να σε δαγκώσουν.
1: Μάλιστα. Συναντήσαμε λοιπόν το πρώτο μας λαγοκέφαλο εδώ. Πέστε, δώσε και πάλι τις συμβουλές. Να μην το πιάνουν, να μην το χαϊδεύουν έτσι και να μην δαγκώσει κανένα παιδάκι και χρειαστεί μετά να μπλέξουν.
0: Τώρα αυτό δεν είναι ούτε κιλό για να πάρει
1: τι
0: τα 5,33.
1: Είναι σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
0: Τελευταία φορά, last call. Last call, τα τελευταία λεπτά για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό του Καρόνι. Summer giveaway. Έχει έρθει ήδη η Μαριάννα Βότσκα εδώ για να κάνουμε την κλήρωση.
1: Γεια σου, Μαριάννα, σε λίγο θα μας
0: κληρώσεις. Πάμε να τα δούμε ξανά.
1: Λοιπόν, πάμε στην οθόνη μας εκεί αριστερά που βλέπετε τώρα. Σκανάρετε με το λογαριασμό σας στο Instagram. 2.000 ευρώ στα καλούδια αυτά που μας προσφέρει ο Καρόνης θα γίνουν δικά σας σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα που μιλάμε, έτσι.
0: Παιδιά, ανεβαίνουμε συνεχώς,
1: Πόσοι?
0: Από την προηγούμενη φορά μέχρι τώρα, ανεβήκαμε, Μαριάννα, 1.000 συμμετοχές, θέλω να σου πω. Ακούς, από τις 9 μέχρι τώρα, 1.000 συμμετοχές. Άρα προλαβαίνετε, επιστρέφουμε και κάνουμε την κλήρωση. Δηλώστε πολλές συμμετοχές.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Συνήθως το πολύ έλαιο.
8: Καλώς την detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
9: Σιγά μη σου πω.
10: Άρα.
9: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
11: Γεια σας.
9: Γεια σας.
11: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
9: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
11: Σιγά το jet. Κατά τα άλλα, πώς είστε?
9: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
11: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
9: Είπατε κάτι?
11: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
9: Αφού έχουμε Nova More.
11: Σιγά το μυστικό του κράτους.
9: Κι εμείς. Θα το βάλουμε.
12: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά με τα άφηνα.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
15: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
14: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
16: Capitalism can inform how we have sex.
14: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
17: It becomes more capitalistic.
14: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
18: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: μέσα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή την δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτων 8 ετών.

0: μπορείς να κάνεις 750 χιλιόμετρα αδιάλεπτα κολύμβηση, ποδηλασία, τρέξιμο, χωρίς να σταματήσεις ούτε για ένα λεπτό. Μπορείς να το κάνεις.
1: Ούτε πέντε δεν μπορώ να κάνω.
0: Ούτε χιλιόμετρα. Πέντε δεν μπορείς να κάνεις. Ξέρεις που μπορείς να το κάνει.
1: Ποιος?
0: Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος. Πάμε να δούμε τι έκανε μέσα σε 103 ώρες και 17 λεπτά.
2: Ακόμα ένα μεγάλο παγκόσμιο ρεκόρ προσθέθηκε στην λίστα του κολυμβητή υπεραποστάσεων Σπύρου Χρυσικόπουλου, ο οποίος αυτή τη φορά κατάφερε να καλύψει τη μεγαλύτερη τριαθλητική απόσταση παγκοσμίως. Διέσχισε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το ακροτήριο Τέναρο σε 103 ώρες και 17 λεπτά, καλύπτοντας συνολικά 750 χιλιόμετρα, και αυτό είναι το μεγαλύτερο τρίαθλο που έχει γίνει ποτέ. Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελούσε ένα προσωπικό όραμα του Σπύρου Χρυσικόπουλου, το οποίο έχει διαμορφωθεί και οριμάσει εδώ και 9 χρόνια. Η προσπάθεια ξεκίνησε με το κολυμβητικό σκέλος τη Δετάρτη 17 Ιουνίου σε 7 και 4 το πρωί από την παραλία της περιοχής της Θέρμης Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση την Ολυμπιακή Ακτή της Κατερίνης, μια απόσταση 50 χιλιόμετρων. Φτάνοντας στην Κατερίνη, έβαλε τον ποδηλατικό του εξοπλισμό και κατευθύνθηκε προς τον Ναύπλιο, καλύπτοντας 500 δύσκολα και γεμάτα ανηφόρες χιλιόμετρα. Αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία και το ποδηλατικό σκέλος, συνέχισε το ατελείωτο ταξίδι με τα πόδια, τρέχοντας για 200 χιλιόμετρα μέχρι να ακουμπήσει τον εμβληματικό φάρο στο ακροτήριο Τέναρο. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο Σπύρος κλήθηκε να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Με αυτή την προσπάθεια, ο Σπύρος ένωσε την Ελλάδα και ανέδειξε τη σημασία της προετοιμασίας, της επιμονής και της ψυχικής δύναμης.
1: Και μπράβο σου! Και
0: μπράβο, συγχαρητήρια! Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια!
1: Συγχαρητήρια!
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μια τεράστια προσπάθεια. Πες μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πού την αφιερώνεις και τι προπόνηση έχεις κάνει για να μπορείς να βγάλεις όλα αυτά τα χιλιόμετρα με τη μία.
3: Καταρχάς, ήταν μια προσπάθεια που την έχω εμπνευστεί εδώ και 9 χρόνια. Εγώ είμαι κολυμβητής υπεραποστάσεων. Έχω κάνει μεγάλα εγχειρήματα και ρεκόρ Guinness στην κολύμβηση. Αλλά πιστεύω ότι η αντοχή δεν περιορίζεται μόνο σε ένα άθλημα. Έτσι αποφάσισα να κάνω εγχειρήματα, δηλαδή και στο ποδήλατο και στο τρέξιμο. Και την προηγούμενη εβδομάδα ένωσα κατά κάποιο τρόπο το βορρά με τον νότο από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το ακροτήριο Τέναρο, το νοτιότερο ηπειρωτικό σημείο της Ελλάδας.
1: Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία?
3: Η μεγαλύτερη δυσκολία, συνήθως τον κόσμο το δυσκολεύει το κολύμπι, αλλά εμένα ήταν το πιο εύκολο κομμάτι. Ήταν τα 50 χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη έως την Κατερίνη. Και μετά η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο ήλιος, κυρίως στο ποδήλατο, όταν ανέβαινα το Δομοκό, τον Μπράλο, τις Ερυθρές, όπου είχε δηλαδή ένα ανεπόβουνο που με έπιασε σε μεσημέρι και ζέστη. Αλλά και στο τρέξιμο, ειδικά όταν ήταν οι μεσημεριανές ώρες που είχε πολύ, πολύ ζέστη.
1: Και εκείνες τις στιγμές, λοιπόν, που ανέβαινες και είχες τον ήλιο και μπορεί και να κουράστηκες, τι σκεφτόσουνα, τι σου έδινε όθηση για να συνεχίσεις?
3: Κοιτάξτε, αυτές τις στιγμές και σε εγχειρήματα που διαρκούν τόσες πολλές ώρες και μέρες, το σώμα σου σε εγκαταλείπει και συνεχίζεις μόνο με τη δύναμη του μυαλού. Mm-hmm. Οπότε σκέφτεσαι για ποιο λόγο το κάνεις πραγματικά, γιατί θες να φτάνεις τον εαυτό σου σε αυτή την κατάσταση, τι θες να ανακαλύψεις, τι θες να δεις πέρα από τα όρια σου. Και εννοείται και το συμβολικό κομμάτι της διαδρομής, δεν ήταν απλά μια απόσταση. Είμαι λάτρης της γεωγραφίας, όπως και στο παρελθόν, δηλαδή ό,τι εγχείρημα έχω κάνει κολυμβητικό έχει να κάνει με τα κριτικά μας νησιά. Έτσι τώρα, το ότι πήγαινα προς το ακροτήριο Τέναρο μου δίνει δύναμη να συνεχίσω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, ποια είναι η μεγαλύτερη διάκριση που έχεις κάνει? Είπες ρεκόρ Guinness. Για ποιο θέμα έχεις γραφτεί εκεί?
3: Έχω το 2021 κολύμπησα 358,2 χιλιόμετρα μέσα σε μία εβδομάδα σε 50 πισίνα. Και πέρσι κολύμπησα 151 χιλιόμετρα και είναι το παγκόσμιο ρεκόρ στο 48 ώρες. 48 ώρες, 151 χιλιόμετρα.
1: Επόμενο στόχο, Σπύρο?
3: Παρ' όλα αυτά, πήγα να συμπληρώσω, παρόλα αυτά, ναι. Το πιο δύσκολο εγχείρημα που έχω κάνει είναι από τη Ρόδο στο Καστελόριζο.
4: Πολύ δύσκολο περιβάλλον, σε μια πολύ δύσκολη θάλασσα. Και εκεί έπαιρνα δύναμη από τη σημασία της διαδρομής, ότι ένωσα το Καστελόριζο με την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ωραία.
4: Τώρα για επόμενο εγχείρημα, δεν ξέρω, έχω πάρα πολλά εγχείρηματα στο μυαλό μου που ξέρω ότι θα τα κάνω. Έχω κάποια που έχω αποτύχει στο παρελθόν και θέλω να τα ξαναπροσπαθήσω. Αλλά είναι δύσκολο να ξέρω, γιατί είναι πολύ δύσκολο να οργανώσεις ένα τέτοιο εγχείρημα. Το κυριότερο είναι να βρεις το σκάφος συνοδείας, που να είναι ελεύθερο εκείνη την περίοδο, να είναι καλός ο καιρός για να ξεκινήσει το εγχείρημα.
0: Να έχεις την ομάδα υποστήριξης μαζί σου, δηλαδή όπως έχεις και εδώ λογικά. Κάτι σαν τον Forest Camping, αλλά τρέχεις μόνος σου, τρέχεις μόνος σου. Να ρωτήσω κάτι, όταν τελείωσες και έφτασες εκεί στο τελευταίο σημείο, στο τέναρο, ποιον πήρες τηλέφωνο και είπες τα κατάφερα, είμαι εδώ?
4: Δεν πήρα κάποιον τηλέφωνο, γιατί οι δικοί μου άνθρωποι ήταν εκεί.
0: Ναι.
4: Και ήταν πολύ συγκινητικό, μου δίνανε δύναμη, γιατί όποιος ξέρει, όταν φτάνεις πια στο πάρκινγκ εκεί που δεν πάει αυτοκίνητο, έχει ένα μεγάλο μονοπάτι μέχρι να φτάσεις. Και την κατάσταση που ήμουνα μου ήταν πολύ δύσκολο να το περπατήσω. Οπότε ήταν οι δικοί μου άνθρωποι όλοι μαζί μου, πίσω μου, και το περπατήσαμε μαζί. Και φανταστείτε σε τι κατάσταση που ήμουνα, που τους είπα δεν μπορώ πίσω να γυρίσω, περπατώντας ξανά πάλι αυτό το κομμάτι. Οπότε η μητέρα μου επικοινώνησε με το πρώτο κάγιο και βρήκε ένα καΐκι και κατέβηκα κάτω, βούτυξα στη θάλασσα με τα ρούχα όπως ήμουνα, με μάζεψε το καΐκι και με γύρισε στο πρώτο κάγιο για να έρθουν μετά οι δικοί μου να με βρούνε.
0: Τι λες τώρα. Πες μας κάτι, πού το αφιερώνεις όλη αυτή την προσπάθεια την υπέροχη?
4: Πού το αφιερώνω? Σε όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Πιστεύω ότι τα όρια μας είναι πολύ παραπέρα από εκεί που πιστεύουμε. Και μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα, όχι μόνο στον αθλητισμό ή στις υπεραποστάσεις, αλλά σε όποιον κλάδο αποφασίζει να ασχοληθεί ο καθένας. Και εννοείται το αφιερώνω σε όλα αυτά τα παιδιά που μου δίνουν δύναμη, γιατί τα τελευταία χρόνια έχω γράψει ένα βιβλίο, το Κολυμπώντας πέρα από τα όρια. Και πηγαίνω πολύ συχνά και κάνω ομιλίες στο σχολείο με αφορμή το βιβλίο. Και επειδή παίρνω τεράστια δύναμη από αυτά τα παιδιά, εννοείται το αφιερώνω σε αυτά, για τη δύναμη που μου δίνουν και την ενέργεια που μου δίνουν κάθε φορά που είμαι κοντά του.
1: Και στα επόμενα, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Είσαι υπέροχος. Υπέροχος να συνεχίσεις και θα είμαστε εδώ αρρωγοί να επικοινωνούμε τα μηνύματά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Σπύρο.
4: Πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, ραντεβού στην επόμενη μεγάλη του δράση. Και τώρα ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η στιγμή. Θέλω να σας πω, επειδή το τσεκάρω, είναι η Μαριάννα Βότσικα εδώ μαζί μας.
0: Head
1: of Branded Content του ομίλου.
0: Ελληνικά.
1: Head of Branded Content.
0: Σωστά, στα ελληνικά.
5: Τίποτα, έτσι θα το λέμε εμείς τώρα, να ακούγεται, κατάλαβες.
1: Γιατί έφτασε η ώρα.
0: Έτσι, έτσι. Είσαι έτοιμη να μας πεις πόσοι έχουν συμμετάσχει έως τώρα?
5: Βλέπω 47.000 συμμετοχές.
1: 47.400 θέλω να σου πω.
5: Εσένα είναι πιο ανανεωμένο, γιατί εγώ έχω πάρει τώρα το...
1: 47.400 και 1.500 συμμετοχές είχαμε... Το τελευταίο 20 λεπτό.
5: Τίποτα, πράγμα την Αλεξάνδρα σημαίνει... χρειάζομαι σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Να τα πουλάει όλα, να είμαι μια χαρά.
0: Για πες μας λοιπόν, ικανοποιημένη.
5: Είμαι. Μπράβο. Θα το βάλω και να τρέχει τώρα σιγά σιγά.
1: Βάλτο.
0: Άμα βλέπουμε και θα κάνουμε και την κλήρωση.
5: Να βοηθήσω. Να ξέρεις ότι αν κολλήσει...
1: Εγώ λοιπόν, θα φταίω.
0: Να σας πούμε τι δίνουμε.
5: Το ξέρουμε εμείς εδώ μεταξύ μας.
0: Είμαστε λοιπόν εδώ. Με τα καταστήματα Καρόνης. Για μια καλοκαιρινή προσφορά 2.000 ευρώ σε συσκευές. Έναν κλιματιστικό. Έχουμε ανεμιστήρες οροφής και δαπέδου. Έχουμε πλυντήρια πιάτων, πλυντήριων ρούχων. Έχουμε σειρώμενους, τα λέγαμε...
1: Σειρώμενο απορροφητήρα.
0: Απορροφητήρες. Έχουμε ψυσταριά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Φούρνο και ψύγιο κατά ψύχτη για να παγώνουμε τις μπυρίτσες μας. Και εστία, μην την ξεχνάμε. Όλα αυτά θα γίνουν δικά σας τώρα. Έλα, έχουμε πατήσει
1: λοιπόν,
0: το κουμπί και
1: το
0: κάνουμε την κλήρωση. Τι κάνουμε?
5: Κοιτάξτε, άμα δω και δεν. Εγώ λέω να δοκιμάσω και άλλη εφαρμογή. Γιατί έχω εγώ εφαρμογές για να βγει ο νικητής. Δεν είναι ότι θα τον χάσουμε.
1: Γιατί, παιδιά, μπήκατε όλοι τώρα τελευταία στιγμή στις δύο τελευταίες αναγγελίες που κάναμε.
5: Κάνω, θα την κάνω
1: και
5: εγώ την.
1: Κολλήσατε το σύστημα. Εδώ η Μαριάννα ρίχνει το φταίξιμο σε μένα.
5: Γιατί κάπου πρέπει να το ρίξω.
1: Ναι, αλλά δεν πειράζει. Ας πάρω το φταίξιμο, παιδιά.
0: Πάμε, μπήκες άλλη εφαρμογή.
5: Θα δούμε, άλλη εφαρμογή τώρα. Τους μαζεύουμε σιγά-σιγά.
0: Διαβάζει η εφαρμογή, η οποία θα κάνει την κλήρωση αυτόματα. Έτσι, καταστήματα Καρόνης, όπως βλέπετε κι εσείς. 2.000 ευρώ. Αύριο θα είναι στο σπίτι.
1: Σταματήστε να μπαίνετε, έτσι.
5: Βεβαίως.
0: Τελειώσαμε, έχουμε τελειώσει ο διαγωνισμός.
5: Τίποτα. Να ξέρετε, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είμαι εδώ πέρα μέχρι το δελτίο.
0: Και να το παλεύεις.
1: Όχι, όχι. Σταματήστε, παιδιά, να μπαίνετε στο διαγωνισμό για να μπορέσουμε να κάνουμε την κλήρωση, για να δούμε ποιος είναι ο μεγάλος τυχερός αυτού του διαγωνισμού.
0: Ή μεγάλη τυχερή.
1: Ή μεγάλη τυχερή. 2.000 ευρώ. Okay. Συσκευές που χρειάζεται να έχετε όλοι στο σπίτι σας. Το suspense έχει ανέβει.
5: Πιστεύεις
1: στα
5: ότι
1: ύψη.
5: Αν δεν λειτουργήσει, μπορώ να πάρω τις συσκευές να φύγω?
1: Όχι, θα τις πάρουν οι τηλεθεατές μας, οι οποίοι είναι πολλοί. Και το απέδειξαν ότι είναι πολύ.
5: Μπορούμε να το κάνουμε τον πατροπαράδοτο τρόπο, τον παλιό.
1: Τι θες να το τρέξουμε, με το χεράκι μας.
5: Με το χεράκι.
1: Θέλεις να το κάνουμε έτσι.
5: Θέλεις. Με
1: αφήνετε. Θα το κάνεις. Εμείς αφήνουμε. Εσύ κάνεις.
5: Κοίταξε να δεις. Από το τι. Δεν θα το πάρει κανένας. Τι θα κάνουμε.
0: Πάμε ξανά λοιπόν. Επαναλάβουμε τον διαγωνισμό. Αλλιώς θα το κάνεις στην επόμενη εκπομπή. Έτσι.
1: 47.400
5: Εγώ εδώ πέρα έχω.
0: Σκρολάρει ακόμα.
5: Έχω σχόλια. Αν
1: πάμε,
5: θέλετε
1: πάμε,
5: να το
1: πάμε,
5: κάνουμε.
1: Πάμε, κάνε, κάνε. Και ανεβοκατέβαζε το κιόλας.
5: Λοιπόν, θα μου πεις stop κάπως.
1: Ναι,
5: και
1: στην κάμερα.
0: Στην κάμερα, στην κάμερα.
5: Λοιπόν.
1: Πάμε, πάμε, πάμε, stop.
5: Χρονοδίμ. Δεν ξέρω, Χρονόπουλος, ας πούμε, θα μπορεί να είναι Δημήτρης.
1: Μπορεί.
5: Χρονοπούλου, Δήμητρα.
1: Μπορεί.
5: Λοιπόν, κάτσε να ζουμάρω εδώ πέρα και το...
1: Χρόνο
5: είναι
1: deal.
5: Εδώ.
1: Δεν μπορούμε να το ανοίξουμε, γιατί το έχουμε κάνει screenshot, γι' αυτό δεν μπορούμε. Θα τον βρω εγώ όμως για να τον δείξω. Χρόνο dim.
5: Παιδιά, για με να τον παλιό βρούμε... τον τρόπο. Τον
1: τον παλιό τον τρόπο είναι αυτός.
5: Είναι αυτός.
1: Είναι αυτός. Λοιπόν, ζευγάρι είναι που του αρέσει και το ταξίδι από ό,τι βλέπω, γιατί λέει just travel και έχει αεροπλανάκια και διάφορα άλλα. Μπράβο σας, παιδιά.
0: Δείξω πάλι, δείξε, παρακαλώ στην κάμερα.
5: Μπράβο, Αλεξάνδρα.
1: Okay. Εδώ, εδώ, πάμε. Είσαι ο μεγάλος τυχερός του διαγωνισμού. Θα σε κάνω κι εγώ follow.
5: Θα επικοινωνήσουμε μαζί του, να συζητήσουμε για όλα τα στοιχεία, ό,τι χρειάζεται, για να επικοινωνήσεις και με άνθρωπο του καταστήματος.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Καταπληκτικά. Προλαβαίνουμε τίποτα μέχρι να τελειώσουμε.
0: Έτσι, τι πιστεύεις.
1: Προλαβαίνουμε. Όχι, μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Προλαβαίνουμε.
5: Α, μπορεί.
1: Προλαβαίνουμε.
5: Μπορεί.
1: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε, Μαριάννα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την αγάπη μας και συγχαρητήρια και πάλι στο Χρόνο Dream. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι ζευγάρι, έχει ανάγκη περισσότερο αυτές τις συσκευές και τα καταστήματα Caronis. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή και στο τέλος του μήνα των εκπομπών της πρωινής ζώνης.
1: Μετράμε αντίστροφα.
0: Έρχεται τώρα ο Γιώργος και η Ντόρα. Ιδιαίτερα στην Ντόρα σήμερα. Ντόρα, την αγάπη μας, χρόνια πολλά. Γερή και δυνατή στα γενέθλιά σου, όπως πάντα τέτοια μέρα. Νομίζω εδώ τα κάνουμε, στον αέρα, έτσι. Ελπίζω, κύριε Γιώργο μας, να έχετε φέρει μια ωραία τούρτα. Με πολλά κεράκια. 2-3. Ναι, 2-3. Εμείς την τούρτα θέλουμε, μας ξεχάσετε στο γραφείο μας την πάνω.
1: Μία η ώρα. Μία η ώρα, Ιωάννα Βάσου, παίρνει σκυτάλι από τα παιδιά.
0: Επίσης έχουμε στις 3 τον Πακόπουλο με την αθλητική παρέα και τον Κουράκο με τις ανατροπές που έχουμε στο Μουντιάλ. Στις 6.30 μείνετε, θα τα απολαύσετε.
1: Στις 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο είναι το 6.24.
0: Σεραφείμ Κοτρότσος στις 8.
1: Και στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Τάκης, όπως κάνουν κάθε βράδυ, έτσι και απόψε, θα διαβάσουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές, φυσικά πάντοτε με ωραίους καλεσμένους.
0: Εμείς οι δύο, πότε?
1: Εμείς οι δύο αύριο στις 6 το πρωί, εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού, να μπει ο μήνας καλά, μήνας καλοκαιρινός, μήνας διακοπών. Λίγο έμεινε για τους περισσότερους.
0: Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Έτσι.
1: Θα το περάσουμε εδώ το μήνα μαζί.
0: Το Ιούνιο. Πάμε, γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Το δικό τους ποδοσφαιρικό όνειρο ζουν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με την ομάδα να κερδίζει με 3-1 το Ουσμπεκιστάν και να προκρίνεται για πρώτη φορά σε νοκάουτ φάση Μουντιάλ. Κορυφαίος της πορείας της ομάδας του Κονγκό, επιθετικός της Νιούκαστλ, Γιωάν Γουισά, ο οποίος με δύο δικά του γκολ έδωσε την νίκη και την πρόκριση.
1: On est passé par les play-offs, on est passé par tout ça. Et aujourd'hui, voilà, on a mal commencé le match, mais on est surtout resté calme. Et on l'a très très bien fini. Donc aujourd'hui, je suis très très fier de ce que les gars ont fait. Je suis très très fier de ce que.
0: Μια ομάδα που έχει ταλέντο και πληθώρα παικτών που έχουν αγωνιστεί στην Αγγλία, την Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα, όπως ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού Σεντρίκ Μπακαμπού.
2: I'm very happy because you know it's our first World Cup since 52 years and now we are here. It's like a dream for us. You understand what I mean? So I hope this dream will continue and I'm very happy and so proud of my team tonight and congratulations to all Congolese people in the world.
0: Η προηγούμενη συμμετοχή της ομάδας σε Μουντιάλ ήταν ο Ζαΐρ το 1974. Τώρα, μετά από 52 χρόνια, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βγαίνει στην ποδοσφαιρική επιφάνεια.
3: We are so happy. We couldn't believe this, but it's a miracle. It's a miracle. And then it was something that we were not expecting, but thank God that we made it.
4: Honnêtement, quand nous a marqué, j'étais vraiment stressé. Et après, à la deuxième mi-temps, ce qui s'est passé était incroyable.
0: Πλέον όλοι περιμένουν με ανυπομονησία τον νοκάουτ αγώνα με την Αγγλία για τη φάση των 32 την 1η Ιουλίου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φοράει πλέον ένα νέο ζευγάρι ειδικά κατασκευασμένα παπούτσια για το παγκόσμιο κύπελο προκειμένου να γιορτάσει το ιστορικό ρεκόρ αφού έχει καταφέρει να σκοράρει σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ. Αυτό το επίτευγμα είναι μοναδικό για την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων και έτσι η Nike δημιούργησε ένα μοντέλο αποκλειστικά για τον Ρονάλντο με χρυσή απόχρωση αντί για το συνηθισμένο ροζ. Ένα τεράστιο γλυπτό με τη μορφή του Λιονέλ Μέσι κατασκευάστηκε στη Βολιβία αναδεικνύοντας το τοπικό καλλιτεχνικό ταλέντο. Το έργο σε υπερφυσικό μέγεθος που δημιουργήθηκε από τον βολιβιανό γλύπτη Ραμίρο Σίρπα Μαμάνι εκτίθεται προσωρινά προσελκύοντας ντόπιους επισκέπτες που είναι πρόθυμοι να φωτογραφίσουν την λεπτομερή ομοιότητα. Η δημιουργία περιλαμβάνει επίσης ένα μεγάλης κλίμακας τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ ο Σίρπα εργάζεται σε ένα άλλο έργο εμπνευσμένο από το θρύλο του αργεντίνικου ποδοσφαίρου Diego Armando Maradona, αναδημιουργώντας τη διάσημη στιγμή του χεριού του Θεού. Το έργο του έχει αποκτήσει εξέχουσα θέση για την παραγωγή μνημειωδών αναπαραστάσεων παγκοσμίως αναγνωρισμένων προσωπικότητων. Καθώς δεκάδες χιλιάδες οπαδοί συνέρεαν για τον αγώνα στο Λος Άντζελες, ένας οπαδός του Μεξικού προσέλκυσε το ενδιαφέρον με ένα ηλεκτρικό όχημα μικρού μεγέθους. Πίσω από το τιμόνι ενός φαινομενικά παιχνιδιού Tesla Cybertruck, ο οπαδός του Μεξικού, γνωστός μόνο ως DJ Swarkman, διέσχιζε το πεζοδρόμιο έξω από το στάδιο Σόφι κορνάροντας, κουνώντας το χέρι του και φωνάζοντας φιλομεξικανικά συνθήματα, καθώς οι φιλάθλοι τον παρακολουθούσαν διασκεδάζοντας. Ένας κοσμηματοπόλης από το Ντουμπάι μετέτρεψε ένα τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου Lego που συναρμολόγησε ο γιος του σε ένα κομμάτι στολισμένο με διαμάντια. Ο Χέμαντ Καραματσανή πρόσθεσε 900 κομμάτια διαμαντιών τοποθετημένα σε χρυσό 18 καρατίων στο τρόπαιο Lego σε ένα έργο που όπως είπε του πήρε 35 ημέρες για να ολοκληρωθεί και κοστίζει $82,000. Ο κοσμηματοπόλης είπε ότι αρχικά πρόσθεσε μια πινακίδα με το όνομα του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA στολισμένη με διαμάντια πριν αποφασίσει να ενσωματώσει περισσότερα διαμάντια στο σχέδιο. Το συγκεκριμένο δημιούργημα μπορεί να διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή ίσως καταλήξει στο Μουσείο του Μέλλοντος του Ντουμπάι. Έξω από το στάδιο Σόφι του Λος Άντζελες, εν μέσω της βουής του πλήθους, ένας τοπικός κουρέας μετέτρεψε το πεζοδρόμιο σε ένα φιλόξενο χώρο, προσφέροντας δωρεάν κουρέματα σε οπαδούς του ποδοσφαίρου από όλο τον κόσμο. Ο Ραούλ Αρίας, 32 ετών, ιδιοκτήτης του Primos Barber Shop, στάθηκε κοντά στην είσοδο του σταδίου την Κυριακή, κρατώντας μια πινακίδα που έγραφε Free Gods, Welcome to LA. Προσελκύοντας φιλάθλους καθώς κατευθυνόταν προς τους αγώνες συμπεριλαμβανομένων των επεφημούντων οπαδών του Βελγίου.
5: So normally what I do, I'd be giving out free haircuts to the community in LA and in Wilmington, in Inglewood and Hawthorne. I do that. Now it's giving back to the world. You got people from China, from Japan, from Spain, from Argentina, from Brazil. All these people coming in here and I want to make them feel welcome. I might look a certain way, but I'm really here for the community, for the people.
0: Η πρωτοβουλία βασίζεται στην τακτική κοινοτική του εργασία σε όλες τις γειτονιές του Λος Άντζελες, αλλά τώρα έχει επεκταθεί για να συμπεριλάβει και διεθνείς επισκέπτες που παρακολουθούν το τουρνουά. Στόχος είναι να κάνει τους οπαδούς να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους.
5: Oh man, they say thank you and they for sure will want to come back. Especially I have a barbershop, right? It's down the street and I could be making money right now, but I'd rather make an impact than money. Money comes and goes. Making an impact stays forever.
0: Οι κουρίς έστησαν καρέκλες σε εξωτερικούς χώρους, κόβοντας τα μαλλιά κάτω από τις πινακίδες του παγκοσμίου κυπέλου, καθώς συγκεντρώνονταν πλήθη. Η επιχείρηση συνεχίστηκε αφού οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η υπηρεσία ήταν δωρεάν, επιτρέποντας την ομάδα να παραμείνει έξω από το χώρο. Ο Άριας είπε ότι επέλεξε να αφιερώσει τον χρόνο του κατά τη διάρκεια της πολύ άσχολης περίοδου του τουρνουά, αντί να κερδίζει χρήματα στο κοντινό του μαγαζί, τονίζοντας τη σημασία της δημιουργίας διαρκών συνδέσεων εναντί του κέρδους.
6: I don't know. Yeah, just free haircut, give back to the community, and it's kind of a way for me to support what these guys are doing.
7: Yeah, well, I've been telling one of my friends that I needed a haircut, and I was like, I'll probably go in the next week or so. And then we saw these guys out here, you know, doing the free haircuts, and we're like, why not? And it's probably one of the best haircuts I've had in a while, so looking fresh over here, you know.
0: Οι οπαδοί καλωσόρισαν τη χειρονομία με πολλούς να την αποκαλούν μια μοναδική και γενναιόδορη εμπειρία.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
5: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
4: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
5: Όχι, όχι, ποτέ.
4: Γιατί εσύ...
5: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
10: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

Ένιωσα την παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή την δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.

0: Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστώ.
0: Παιδιά, συγκινήθηκε, παιδιά.
1: Παιδιά, συγκινήθηκε. Ενίοτε.
0: Κορίτσι μου, χρόνια
1: σπάνια
0: πολλά.
1: Σπάνια μεν, αλλά συγκινούμε.
0: Αλέτρα, ευχαριστούμε πολύ. Δείτε
1: τι ωραία
0: εδώ,
1: τούρτα.
0: Δείτε εδώ τούρτα, παιδιά. Δείτε εδώ λίγο. Ένα κοντινό, ποιος, ο Νίκος. Κοιτάξτε πόσο όμορφη τούρτα.
1: Είναι όμορφο και το μοντέλο. Είναι όμορφο και το μοντέλο. Και ο Θωμάς που έβγαλε τη φωτογραφία.
0: Καλλιτέχνες
1: όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μαρία Λετρά, σε ευχαριστούμε.
2: Πάρα πολύ. Μοιράζει.
1: Ευχαριστούμε, Μαράκι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εξαιρετική τούρτα. Σιγά τώρα θα την άφηνα και εγώ την άφησα.
1: Αφού την κρατάω, εγώ θα την πάρω εδώ. Σας ευχαριστώ για την έκπληξη.
0: Όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία
1: τούρτα.
0: Είδες, εδώ.
1: Αλλά πίστευα ότι το κρατάτε για το τέλος της εκπομπής.
0: Με τη Βιβί, την Μπουγιούρα, την αρχισυντάκτριά μας, με την Κριστίνα Τιτζιόκρη, με τον Γιάννη τον Σαραντάκο και η Μαρία η Αλετρά, η οποία αγώγγιστα είπε ό,τι θέλετε, παιδιά. Είμαι εδώ και θα τα ετοιμάσω όλα.
1: Είναι μια ωραία. Εντάξει, είναι η μέρα των γενεθλίων, είναι μια ωραία μέρα. Σκεφτόμαστε όλα τα θετικά που μας έχει φέρει η ζωή. Ξεχνάμε για λίγο τις σκοτούρες. Είναι η στιγμή που εκτιμάς έτσι αυτά τα. Άλλες φορές φαίνονται λίγα, αλλά τελικά είναι πάρα πολλά. Και.
2: Και βάζεις στόχους και χαμόγελο για κάτι καλύτερο.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν.
0: Πάντα τέτοια.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ πάρα πολύ.
0: Εγώ θα σου ευχηθώ να είσαι γερή, να είσαι χαμογελαστή, να είσαι δυναμική όπως είσαι και με ανθρώπους.
1: Πολύ δυναμική.
0: Με ανθρώπους γύρω σου που σ' αγαπάνε. Και τους αγαπάς. Και να χαίρεσαι τον παλικαρό σου, έτσι.
1: Έτσι, το ωράκι μου, το λεφτεράκι μου,
0: να χαίρεσαι τη μαμά. Είμαι βέβαιος ότι... Άσε, θα της χαλάσω το μακιγιάζ.
1: Έλα, Σιμινάκι, έλα εγώ.
0: Θα της χαλάσω το μακιγιάζ.
1: Έτσι, μια χαρά είμαστε. Κουκλάκια ζωγραφιστά.
2: Και μετά να γλυκαθείτε κιόλας.
1: Και μετά θα γλυκαθούμε.
0: Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Λετρά.
1: Είμαι πολύ τυχερή που είμαι εδώ. Πολύ τυχερή. Και έχω όλους εσάς, τους υπέροχους ανθρώπους γύρω μου. Πολύ ωραίο βίντεο, παιδιά. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Θανάσης, Κιούσης
0: και,
1: η Αγγελική.
0: Ναι, η Αγγελική.
1: Λέω η Αγγελική, η Αγγελική μας. Εντάξει. Εντάξει, η Αγγελική μας.
0: Τα πόσα κλείνεις θα μας πεις.
1: Ναι, δεν το έχω κρύψει, τα 46.
0: Μπράβο. Τα αυτό 46. Σημαίνει ότι τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας, ότι δεν κρύβουμε τα χρόνια μας και μάλιστα απολαμβάνουμε και τον χρόνο που περνάει από πάνω μας και αφήνει και σημάδια. Αχ. Σε σένα κανένα. Το εννοώ. Κανένα.
1: Μπράβο,
0: κανένα.
1: Μπράβο, Γιώργο.
0: Κανένα. Όπως σε γνώρισα, 20 χρονών, έτσι είσαι. Τι, πιο μικρή είσαι, 18 χρονών. 18 χρονών, παραμένει.
1: Από 18 χρονών το ξέρω. Καταλαβαίνετε τι έχω τραβήξει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. 28 χρόνια γνωριζόμαστε.
0: Με το ίδιο καρέ, παιδιά, με το ίδιο καρέ. Με το ίδιο καρέ, θυμάμαι.
1: Δεν το έχω αλλάξει.
0: Χαρακτηριστικά σε θυμάμαι. Τσιμισκή με κούσκουρα σε ένα ρεπορτάζ. Δεν θυμάμαι τώρα τι ρεπορτάζ ήταν. Και είναι κουτροκόη χειμώνας με το ξανθό το καρέ και με ένα σβάγκο μέχρι εδώ αυτά τα χουκουλιάρικα, τα ωραία. Ναι.
1: Μην μπει τα υπόλοιπα.
0: Έτρισαν τα πεζοδρόμια. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Από όπου περνούσες.
1: Αχ, τότε, κάποτε στη Τσιμισκή, πράγματι. Ωραία χρόνια. Λοιπόν, θα πούμε την καλημέρα μας. Μια όμορφη καλημέρα. Έτσι, πες εσύ, 30 Ιουνίου σήμερα.
0: Είναι 30 Ιουνίου. Είναι τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού και έχει γενέθλια η κυρία Κουτροκόη. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Έτσι. Είχαμε τον νικητή σήμερα διπλή χαρά εδώ για το Action 24. Έτσι, έτσι. Είχαμε τον νικητή του μεγάλου διαγωνισμού που κέρδισε το δώρο από τον Νίκο Καρόνη και έχουμε και την τώρα μας η οποία έχει τα γενέθλιά της καλοκαιριάτικα. Μέχρι και τη μία θα είμαστε εδώ. Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή ενημερωτική, εννοείται όπως κάθε ημέρα για όλους εσάς. Θα ξεκινήσουμε με Φανή Καραμπατσάκη.
1: Πάμε έτσι, να βγούμε στο ρεπορτάζ. Είχαμε εξελίξει στην υπόθεση με τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα. Ήταν η ώρα της απολογίας για τους συλληφθέντες, Φανή. Δώσε μας τελικώς ποια ήταν η απόφαση, αν προφυλακίστηκαν ή όχι.
3: Καταρχάς, χρόνια πολλά και από μένα τώρα,
1: Φάνη.
3: Να το χιλιάσεις, να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Και να πούμε ότι είχαμε τις πρώτες προφυλακίσεις εχθές, αργά το απόγευμα, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να προφυλακιστούν ο καθομολογίαν δράστης του φωνικού και δύο ακόμη νεαροί, αν και οι οποίοι δύο άλλοι αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή τους στην συμπλοκή. Όσον αφορά στους άλλους τρεις οι οποίοι απολογήθηκαν χθες, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Άλλοι τρεις πρόκειται να απολογηθούν. Είναι ένας νεαρός ο οποίος παραμένει τραυματισμένος και φρουρούμενος σε νοσοκομείο. Είναι ένας ο οποίος παραδόθηκε και ένας ο οποίος έχει συλληφθεί με ένταλμα. Συνολικά οι εμπλεκόμενοι είναι 17, ενώ κατηγορούμενοι είναι και αρκετοί γονείς. 18 τον αριθμό για παραμέληση εποπτείας των
1: ανηλίκων, των παιδιών
3: τους, των ανηλίκων. Πήρα μέρος στη συμπλοκή. Όσον αφορά στο τι λένε, το ενδιαφέρον και το ζητούμενο είναι αν ο δράστης είχε το μαχαίρι πάνω του από την αρχή ή αν, όπως λέει εκείνος, το είχε το θύμα. Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι το θύμα κρατούσε το μαχαίρι και κυνήγησε τον δράστη. Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι το θύμα κυνήγησε τον δράστη, αλλά εκείνος κρατούσε μαχαίρι.
0: Ναι. Καλά. Θα αποδειχθούν ούτως ή άλλως. Φάνη αυτά στην ακροαματική διαδικασία.
3: Το μαχαίρι όμως δεν έχει βρεθεί.
1: Δεν έχει βρεθεί το μαχαίρι, έχει βρεθεί ένα άλλο μαχαίρι.
3: Θα βλέπαμε τι αποτυπώματα υπήρχαν πάνω. Βρέθηκε ένα άλλο μαχαίρι. Φρόντισε ο κατηγορούμενος και προφυλακισμένος αυτή τη στιγμή να το εξαφανίσει σε ένα κάδο. Αν υπήρχε το μαχαίρι, πολλά από τα ερωτήματα αυτά
1: θα είχαν απαντηθεί
3: με βάση το γενετικό υλικό.
0: Για πάμε τώρα και σε αυτή τη δολοφονία του Τούρκου εκεί στα Εξάρχεια, που από την πρώτη στιγμή κάναμε λόγο για μια εμψυχρό δολοφονία, Φάνη. Έχουμε σύλληψη ομοεθνούς του.
3: Μαφιόζικη δολοφονία, όπως φαινόταν από την πρώτη στιγμή. Ένα συμβόλαιο θανάτου το οποίο στήχησε 18.000 ευρώ. Για 18.000 ευρώ τα οποία πήρε ένας 28χρονος Τούρκος, δολοφόνησε τον 25χρονο ομοεθνή του στα Εξάρχεια το Σάββατο 13 Ιουνίου στα Σκαλάκια εκεί στην Καλλιδρομίου. Όπως προέκυψε, είχε έρθει 3-4 μέρες πριν την εκτέλεση ο Τούρκος εδώ, είχε κάτσει μία ημέρα στη Θεσσαλονίκη, είχε έρθει στην Αθήνα, προχώρησε στην εκτέλεση του 25χρονου και εν συνεχεία επιχείρησε να φύγει χωρίς όμως να τα καταφέρει να φύγει από τη χώρα μας.
0: Αυτός, Φάνη, είχε στρατολογηθεί.
3: Τον πρόλαβαν οι αστυνομικοί. Αυτή την ώρα,
0: αυτή την ώρα
3: είναι στον εισαγγελέα.
0: Είχε στρατολογηθεί για αυτόν τον λόγο, για τη δολοφονία του 25χρονου.
3: Ακριβώς.
0: Ναι. Ήταν μια πληρωμένη εκτέλεση, δηλαδή. Έτσι ήταν μια πληρωμένη εκτέλεση. Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, Φάνη.
3: Αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον του εισαγγελέα. Έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.
1: Ό,τι νεότερο έχεις, μας διακόπτεις, μας ενημερώνεις. Θα πάμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Είχαμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και στη Θεσσαλονίκη και στη Μύκονο για όπλα και ναρκωτικά. Και είχαμε και πολλές συλλήψεις, Θεοδώρα. Καλή σου ημέρα.
4: Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Δώρα, χρόνια πολλά. Να είσαι γερή, να είσαι ευτυχισμένη.
1: Ευχαριστώ, Θεοδώρα.
4: Καλύτερα μέσα από την καρδιά μου. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτήν την αστυνομική επιχείρηση, έγινε χτες το πρωί σε περιοχές της Θεσσαλονίκης αλλά και της Μυκόνου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία κατηγορείται ότι διέπρατε ληστείες αλλά και προχωρούσε σε βίες επιθέσεις αλλά και σε εφθορές, οι οποίες μάλιστα είχαν από ό,τι φαίνεται αθλητικό υπόβαθρο. 17 είναι μέχρι στιγμής οι συλλήψεις, οι 15 όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών είναι βασικά μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης. Έρευνες που έγιναν κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών αλλά και όπλα και μαχαίρια. Πλέον αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία σε ό,τι αφορά τον ακριβή τρόπο δράσης των μελών της εγκληματικής αυτής οργάνωσης και περαιτέρω βεβαίως στοιχεία που αφορούν την παράνομη δράση τους.
0: Εγκέφαλος τώρα της σπήρας μέλους αυτού του κυκλώματος που δρούσε στη Θεσσαλονίκη φέρεται να είναι αυτός ο οποίος είχε κατηγορηθεί για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση δολοφονίας του ανηλίκου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος διαφεύγει τη σύλληψή του.
4: Υπάρχουν τέτοιου είδους πληροφορίες, ωστόσο θα επιβεβαιωθούν όλα και από την επίσημη ανακοίνωση, η οποία ακόμη δεν έχει εκδοθεί από την ελληνική αστυνομία σε ό,τι αφορά και τον εγκέφαλο και τους ρόλους τους οποίους είχαν τα μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Ήταν διακριτή, ήταν συγκεκριμένη. Μένει να δούμε τον τρόπο δράσης τους και τι ακριβώς έκανε ο κάθε ένας. Με ποιο ρόλο είχε επιφορτιστεί.
0: Φαντάζομαι
4: δηλαδή
0: ότι εξετάζεται πάντως αυτό το ενδεχόμενο και εξετάζεται και πάρα πολύ σοβαρά.
1: Δεν ξέρω αν στις σχετικές ανακοινώσεις πάντως θα δοθούν αυτές οι λεπτομέρειες που λες. Η συσχέτιση δηλαδή.
0: Αν είναι τόσο στο εξωτερικό και έδινε εντολές για το πώς να λειτουργούν τα υπόλοιπα μέλη.
4: Δεν νομίζω στο σχετικό δελτίο τύπου. Ναι. Αλλά σε ό,τι αφορά
0: σαν πληροφορία
4: τα μέλη και το πώς είχαν χωρίσει, να το πούμε έτσι.
0: Ως πληροφορία, Θεοδώρα μου, υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Υπάρχει, ως πληροφορία υπάρχει. Ναι, μένει να επιβεβαιωθεί βεβαίως. Ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Τώρα που ξέσπασε φωτιά εκεί στο Πανόραμα χθες. Βλέπουμε τα πλάνα, σε ξερά
4: χόρτα. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Υπήρξε αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή. Ευτυχώς οι πυροσβέστες κατάφεραν γρήγορα να τη θέσουν υπό έλεγχο τη συγκεκριμένη φωτιά, αν και κατέκαψε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα να υπάρξουν έτσι για αρκετό διάστημα χτες το βράδυ προβλήματα σε ό,τι αφορά την ηλεκτροδότηση των κατοικιών στην περιοχή του Πανοράματος. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ωστόσο, επανήλθε και το ρεύμα, έτσι ώστε να μην υπάρχει και ζήτημα σε ό,τι αφορά τους κατοίκους. Τώρα τα αίτια της φωτιάς δεν τα γνωρίζουμε. Είναι σε εξέλιξη σχετική έρευνα από την πυροσβεστική. Σημασία έχει ότι δεν κινδύνευσαν τουλάχιστον ούτε ανθρώπινες ζωές, αλλά ούτε και κατοικίες.
0: Πάμε στο Νίκο Νανούρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θεοδώρα, πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο, τα έχει βάλει τώρα με όλους ο Ερντογάν, εκεί ο πρόεδρος, για το πρόγραμμα SAFE.
5: Ακριβώς. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, σε ευχαριστώ Νίκο. Να είμαστε όλοι καλά.
5: Από την άλλη, όσον αφορά τα θέματά μας, ο Ταγκίπ Ερντογάν χθες με φόντο και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, χθες μίλησε σε κοινοβουλευτικούς αντιπροσώπους των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ και έβαλε στο τραπέζι τα θέματα άμυνας. Ανέφερε ότι η Τουρκία είναι από τις χώρες η οποία έχει συνεισφέρει τα μέγιστα όσον αφορά το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, αυτές οι δαπάνες που έχει κάνει η Τουρκία, σύμφωνα με τον Ταγκίπ Ερντογάν, δεν έχει εκτιμηθεί από κάποιες χώρες. Και μάλιστα στη συνέχεια δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν γίνεται η δυνατότητα που έχει η Τουρκία στον τομέα της άμυνας να αποκλείεται εξαιτίας πολιτικών στενών συμφερόντων. Και είναι μια αποστροφή, μια φράση που φωτογραφίζει ξεκάθαρα ο Ταγκίπ Ερντογάν την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία λόγω του βέτο που ασκούν και οι δύο όσον αφορά την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. Θέλει η Τουρκία να συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας και αυτό τόνισε χθες ο Ταγκίπ Ερντογάν και τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν και αποκλεισμοί μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ όσον αφορά το θέμα της άμυνας. Μάλιστα, έκανε λόγο για την αναγκαιότητα εφαρμογής ενός ενιαίου συστήματος ασφαλείας που θα εκτείνεται από το Τέξας μέχρι την Άγκυρα. Τα θέτει αυτά τα θέματα ο Τούρκος Πρόεδρος εν ώψη της Συνόδου Κορυφής. Θέλει να τονίσει την αμυντική δυνατότητα της Τουρκίας όσον αφορά τα συγκεκριμένα προγράμματα και σε αυτά θα συνεχίζει να στέκεται ο Ταγκίπ Ερντογάν μέχρι και τις 7 και 8 Ιουλίου, όπου θα πραγματοποιηθεί η πιο κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής των τελευταίων ετών.
1: Σε μια εβδομάδα.
5: Έτσι την έχουν χαρακτηρίσει πάρα πολλοί αναλυτές.
1: Σε μια εβδομάδα ακριβώς.
0: Θα περίμενε κανείς
1: να ρίξει τους τόνους.
0: Να ρίξει τους τόνους με τόσους Ευρωπαίους ηγέτες εκεί. Και εκεί το χαβά του συνεχίζει.
1: Θεωρώ ότι οι τόνοι θα πέσουν μόλις, πώς να σου το πω, την ημέρα εκείνη. Οπότε και θα ξεκινήσει, ας πούμε, η
0: αν πάρει δε και τα δώρα, θα λιώσει.
1: Όχι, δεν θα τα πάρει. Πάντως θεωρώ ότι εκεί θα είναι το καλό παιδί. Ναι. Μέχρι να φτάσουμε εκεί θα έχουμε αυτή τη ρητορική, ας πούμε, καθημερινώς.
0: Γεια σου,
1: το έχουμε
0: Νίκο
1: ξαναδεί,
0: Νανούρη.
1: Δηλαδή.
0: Σε ευχαριστούμε,
1: Νίκο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλημέρα.
0: Πάμε να καθίσουμε.
1: Πάμε να καθίσουμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Χθες είχαμε πολύ καλά νέα για τη λειτουργία των επαγγελματινών χειρουργείων. Ένας θεσμός που μπήκε στη ζωή μας. Τον πιστέψατε, κύριε Γεωργιάδη, πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τελικώς, βάσει των στοιχείων που μας ανακοινώσατε, είχατε και δίκιο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Θυμίζω, καλημέρα καρχάς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τώρα μου χρόνια πολλά. Να έχει πάντα υγεία,
1: σας να σας ευχαριστώ. Υγεία να έχω από εσά. Να είμαι έτσι, να είμαι υγιής, από εσά εξαρτάται τώρα. Εσείς είστε υπουργός υγείας. Έτσι, να φροντίζετε για την υγεία μας, Υπουργέ.
6: Όχι, δεν εξαρτάται. Αν κάτι σας συμβεί, εγώ προσθέτω στον κόσμο να ακολουθείτε τους βασικούς κανόνες, να κάνετε προληπτικές εξετάσεις, να κάνετε λίγη άσκηση και μην καπνίζει. Αν όλα αυτά τηρούμε, όλα πάνε.
1: Μια χαρά.
6: Λοιπόν, ναι, ήταν πολύ καλό αυτό που ανακοινώσαμε χθες. Γιατί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα που είχα όταν έγινε Υπουργός Υγείας ήταν να μπορέσουμε να μειώσουμε τη μεγάλη αναμονή για τα ψυχρά χειρουργεία. Θυμίζω ότι όταν έλαβα Υπουργός, είχα δημοσιεύσει τότε την ενιαία λίστα χειρουργία, είχαμε αναμονή έως και 5 χρόνια πριν. Σήμερα η μεγαλύτερη αναμονή για ψυχρό χειρουργείο στο ΕΣΥ είναι 6 μήνες. και από τα 90 και χιλιάδες αναμονές, τώρα είμαστε κάτω από τους 7.000. Αυτό νομίζω είναι μια πολύ μεγάλη πρόοδος. Είναι άνθρωποι που βρήκαν την υγειά τους, είναι άνθρωποι που δεν ταλαιπωρούνται. Να πω ότι μικρή αναμονή για τα χειρουργεία σημαίνει και λιγότερο φακελάκι, γιατί δεν υπάρχει λόγος να δίνει κάποιο φακελάκι, αυτό θα χειρουργεί ούτως ή άλλως πάρα πολύ γρήγορα. Να πω ότι τα απογευματινά χειρουργεία που τότε όλοι μου φωνάζανε και με βρίζανε συνδικαλιστές και μη βοήθησαν πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μας έδωσε τα χρήματα για να στήσουμε αυτό το θεσμό. Και νομίζω ότι κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα μπρος για το ΕΣΥ με αυτό το οποίο πετύχαμε.
0: Να ρωτήσω κάτι
6: να
0: πάνω
6: περιαφθολίσω να πω μπράβο στο Γεωργιάδη. Είναι σημαντική επιτυχία του ΕΣΥ, είναι σημαντική επιτυχία για τον ελληνικό λαό. Του ελληνικού λαού είναι επιτυχία.
0: Να ρωτήσουμε κάτι πάνω σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Αφού είναι τόσο καλό αυτό το πρόγραμμα και έχουμε όντως τόσο καλά αποτελέσματα και δεν έχουμε και λόγο να μην σας πιστεύουμε, γιατί σταματάει και αν συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα, πότε ξανά όλα,
6: δεν
0: περιμένετε.
6: Δεν υπάρχει θέμα να πιστέψει να μην πιστέψει. Αυτό είναι ηλεκτρονικές καταγραφές.
0: Είπα. Δεν έχουμε λόγο να πιστέψουμε.
6: Φαντάζομαι να βγαίνουν αυτό το πράγμα. Θα βγαίνουν 500 ασθενείς και να πούνε εγώ περιμένω από το 25 για το 24 και το 23. Δηλαδή είναι δύσκολο σήμερα να βγει κάποιος να πει αυτά που λέει ο υπουργός σε παραμύθια. Προφανώς αυτά που λέμε αυτά ισχύουν. Γιατί αυτά είναι καταγεγραμμένα ηλεκτρονικά συστήματα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρεία να συνεχιστεί. Διότι η λίστα αναμονή πια είναι πάρα πολύ μικρή. Όταν κάναμε το θεσμό των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, η λίστα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα η λίστα καθαρίστηκε. Κανονικά, με τη μεγάλη άνοδο της πρωινής λειτουργίας του ΕΣΥ, η λίστα θα παραμένει μικρή και τα απογευματινά χειρουργεία θα παραμείνουν σε χρήση για αυτόν που θέλει να πληρώσει για να κάνει απογευματινά χειρουργεία εκτός σειράς.
1: Όπως
6: θα
1: κάνουμε
6: δηλαδή πρόγραμμα ανάκαμψης και αθλητικότητας.
1: Ποιο είναι ο μέγιστος χρόνος αναμονής?
6: 6 μήνες είναι ο μέγιστος χρόνος. 6 μήνες είναι ο μέγιστος.
1: 6 μήνες, μάλιστα. Ενώ πριν πόσο ήταν, Υπουργέ?
6: 5 χρόνια.
1: 5 χρόνια, έτσι. Και τώρα έχουμε πέσει στους 6. Αν δείτε λοιπόν ότι και πάλι μεγαλώνει αυτή η λίστα και ο χρόνος αναμονής, θα επαναφέρετε τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων?
6: Φυσικά, αν δούμε ότι υπάρχει θέμα μεγένθηση της λίστας, θα δούμε αν μπορούμε να επαναφέρουμε το θεσμό των δωρεάν με τα δικά μας χρήματα. Είναι κάτι το σκεφτόμαστε. Προς το παρόν θέλουμε να πάμε λίγο προσεκτικά, γιατί τα χρήματα του ελληνικού λαού τα ξοδεύουμε με πολύ μεγάλη περίσσεψη, τα ξοδεύω εύκολα. Κατά συνέπεια, περιμένω να δω λίγο το επόμενο 2-3 μήνες πώς θα πάει το πράγμα και εδώ είμαστε να από πάνω. Τα παρακολουθούμε. Πια τα ηλεκτρονικά μας συστήματα είναι πολύ καλά σχεδιασμένα. Μπορούμε να μεταφέρουμε χειρουργία από τη μια κλινική στην άλλη, μπορούμε να μεταφέρουμε γιατρούς από την κλινική στην άλλη. Αφού ένα παράδειγμα, έχω ήδη οργανώσει με τον κ. Σοκορέλο, πέρα χάρη από τη Ρόδο, και 18 Αυγούστου θα πάει όλη η ομάδα χειρουργική των ορθοπαιδικών του νοσοκομείου της Ρόδου στην Κάλυμνο και θα κάνουμε όλα τα εκκρεμή χειρουργία της Καλύμνου και επιτόπου, για να μην μετακινηθεί ο κόσμος από την Κάλυμνο στη Ρόδο. Λέω ένα παράδειγμα. Τέτοιες δράσεις θα κάνουμε πολλές. Δηλαδή, ο σκοπός μου είναι να βοηθήσω τον κόσμο να μειώνει, όπως κάναμε με τα φάρμακα υψηλού κόστου στο σπίτι, που το κάναμε για να μειωθεί το λιπόρι των ασθενών. Όπως κάναμε τον Όσπι και το Οίκοθεν, οπάμε με τις ομάδες εμείς στα σπίτια και παρέχουμε τις νοσοκομιακές θεραπείες στους ογκολογικούς ασθενείς ή στους ασθενείς με σκλήση κατά πλάκα, θα μας χάρει εμείς στο σπίτι τους. Όπως κάναμε με τη δράση μας στα ΚΑΠΗ, όπου πηγαίνουν οι γιατροί από τα κέντρα υγείας και κάνουμε εμείς εξετάσεις στους ανθρώπους στα ΚΑΠΗ, αντί να περιμένουμε να έρθουν στα κέντρα υγείας. Η όλη μας φιλοσοφία είναι τώρα πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας για να πηγαίνουμε εμείς στον ασθενή. Έτσι κάναμε τις κινητές μονάδες υγείας, όπου πηγαίνουμε στα χωριά, τα απομακρυσμένα. Όλα είναι μια καινούργια. Έχουμε φέρει στο ΕΣΥ, στο λέω μεγάλη περηφάνεια, μια καινούργια φιλοσοφία. Ένα καινούργιο ΕΣΥ πραγματικό, διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
6: τώρα δεν περιμένουμε να έρθετε εσείς σε εμάς. Ερχόμαστε εμείς σε εσάς. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Και είναι θετικό και είναι αυτό. Καλό αυτό. Είναι πολύ θετικό αυτό, κύριε Υπουργέ. Πάμε λίγο στα αμιγώς της πολιτικής και θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Υπουργέ, με αυτό το πήγαινε έλα που βλέπουμε στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θέλουμε ένα σχόλιο. Διευρύσεις από εδώ, μεταγραφές από εκεί, παρατήσεις παρακεί. Θέλουμε ένα σχόλιο.
6: Κοιτάξτε, ο ηθήνων νους της πολυδιάσπασης και εξετελμού της αριστεράς είναι σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτός από την αρχή, όταν έχασε το 23 τις εκλογές και συνετρίβει, έβαλε στο μυαλό του ένα σχέδιο πώς θα μπορέσει να επανέλθει μετά από λίγο καιρό. Αλλά για να επανέλθει έπρεπε προηγουμένως να καταστρέψει όλους τους παλιούς. Και με τη σειρά τους κατέστρεψε έναν νέα. Το έκανε δηλαδή πολύ μακιαβελικά, αυτό το δίνω. Αυτοί δεν καταλάβαν ότι παίζαν το παιχνίδι του, όταν βγάζαν κασελάκι, όταν ρίχναν τον κασελάκι, τίποτα, και τους καθάρισε όλους. Μου έχει κάνει φοβερά μεγάλη εντύπωση

0: στην Ελλάς.
1: Όχι, όχι. Στην Ελλάς θα πάρει. Στην Ελλάς. Στην αριστερή συμπαράταξη. Εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το όνομα Ελλάς. Το θεωρώ και παράνομο. Πιστεύω ότι θα πέσει ένα ευρωπαϊκό. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να έχει το όνομα Ελλάς ο Τσίπρας. Τι είναι ο Τσίπρας για το όνομα Ελλάς. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε Ελλάς.
0: Γιατί θα φτάσει στον Άριο Πάγο το. Τι εννοείται θα πέσει το όνομα Ελλάς.
1: Σίγουρα για να μπορέσει να γίνει το συνδυασμό του θέλει άδεια από το δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Όταν ένα όνομα παραπέμπει σε εθνικό σύμβολο και σε εθνική ονομασία, απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Έχω άποψη αυτό. Λοιπόν, η αριστερή συμπαράταξη, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κόμμα το οποίο τι έχει κάνει. Είναι πραγματικά το γιοταχή κόμμα του Τσίπρα. Τον ακούω που είπε συνέντευξη στο Ρόιτερ ότι ποιου θα πάρουμε, λέει, θα τα αποφασίσουν τα όργανα. Δεν ξέρω αν τον ακούσατε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μα με πόση ευκολία λέει τέτοια ψέματα τόσο άνθρωπο. Ποια όργανα, Αλέξη μου. Γιατί υπάρχουν κλεμμένα όργανα στην αριστερή συμπαράταξη, δεν το ξέρω. Διορισμένη ώρα από αυτόν θα διορίσει αυτό τα όργανα. Και τα όργανα λέει να αποφασίσουν. Και δεν τρέπεται να τα λέει από τηλεόραση.
2: Κύριε Υπουργέ.
1: Λοιπόν, στην πραγματικότητα.
2: Ελάτε, ελάτε, ολοκληρώστε για να σας ρωτήσουμε. Ολοκληρώστε. Όχι, στην πραγματικότητα.
1: Πού διαφωνείτε αυτό που είπα, δεν κατάλαβα.
2: Όχι, πουθενά.
1: Υπάρχει διαφωνία.
2: Πουθενά. Εγώ θέλω
1: μα
2: να
1: δεν
2: σας
1: υπάρχουν
2: ρωτήσω.
1: Όργανα στην αριστερή συμπαράταξη. Ο Τσίπρας μόνος είναι και ο ταχυκόμμα είναι.
0: Θα δημιουργηθεί.
1: Αυτό αποφασίζει αν θα μπει η Γεροβασίλη, αν θα μπει ο Ζαχαριάδης, αν θα μπει ο Πολάκης, αν θα μπει ο Φάμερ. Αυτό αποφασίζει μόνος του. Ποια όργανα, ας πει, δεν έχω αποφασίσει ακόμα, είναι έτοιμο αυτό. Μην μας κοροϊδεύει μέσα στο καταπρόσωπο.
2: Ναι.
1: Θα αποφασίσουν τα όργανα που δεν υπάρχουν.
2: Το έχετε καταλάβει, φαντάζομαι, ότι είναι ο βασικός σας αντίπαλος για τις εκλογές. Έτσι, δηλαδή, φαίνεται ότι βάσει των δημοσκοπήσεων, τουλάχιστον τώρα για να είμαστε πιο ακριβείς, ότι το δίπολο τώρα που δημιουργείται ξανά είναι Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να μην πω κι εγώ Ελλάδα.
1: Αυτά θα τα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Οφείλω όμως να πω. Ότι αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να περνάνε στον ντούκο. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα το οποίο είναι πολύ εκνευριστικό για μένα. Βγαίνει και λέει, είμαι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης.
0: Mm-hmm.
1: Μπα, ποιος τον ανακήρυξε τον πιο έντιμο πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Από πού ανακηρύχθηκε.
0: Παντός...
1: Κάναμε κάποιο δικαστήριο και βγάλαμε ποιο είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός και βγάλαμε τον Τσίπρα. Συγγνώμη. Το λέει σε μένα που πήγα να με κλείσει φυλακή με του και Βορία Νοβάρτης ότι είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός. Γιατί μας ζήτησε και ένα συγγνώμη που αθωθήκαμε και οι 10. Μήπως δεν μου λέτε όταν ο κύριος Κοντονής είπε δημόσια ότι πήρε λεφτά για να αφήσει τον ποινικό κώδικα. Α, είπε ποτέ πουθενά από ποιον πήρε λεφτά. Ή πήγε τον κύριο Κοντονή στα δικαστήρια. Εμένα ο Σαλμάς βγήκε με κατηγόρηση πήρε λεφτά. Και το έχω κάνει μήνυση.
0: Πάντως ο αντίπαλός σας, κύριε Γεωργιάδη.
1: Ο Τσίπρας έκανε μήνυση στον Κοντονή που είπε ότι πήρε λεφτά.
0: Ο αντίπαλός σας πάντως αυτή τη στιγμή.
1: Ο Κασελάκη και είπε ότι πήρε μαύρα. Εγώ τη βρήκε μαύρες σακούλες στον Τσίπρα, στο γραφείο του. Με λεφτά. Είπε, έκανε μήνυση στον Κασελάκη ο Τσίπρας. Μα ποιο τον ανακοίνει τον πιο έτοιμο πρωθυπουργό.
0: Ο αντίπαλός σας πάντως αυτή τη στιγμή κινείται στο 18% δημοσκοπικά, ναι. Κύριε Γεωργιάδη. Σας ανησυχεί αυτό. Θέλω να πω μέχρι τώρα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις δημοσκοπήσεις. Μόνο μετά την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη κινείται στο 20%. Μετά ήταν πάντα γύρω στο 12-13. Εδώ βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο έχει.
1: Ο κύριος Τσίπρας. Πήρε 17,8% στις εκλογές του 23. Λέτε το ποστό που μόλις τώρα μου είπατε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, αν θυμάστε, κυρία Κουτροκόη, θεωρήθηκε τραγωδία. Αποτυχία, πανελευθερία. Και την ενωμένη μέρα παραιτήθηκε. Δεν καταλαβαίνω γιατί το 23 το 18% ήταν πανελευθερία και το 26 το δημοσκοπικό 18% είναι ελευθερία όμως. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει με ένα λογικό επιχείρημα.
0: Ότι έχει μία δυναμική με το που ανακοινώθηκε ως κόμμα.
1: Μα έχει τη δυναμική και... που είχε το 23.
0: Mm-hmm.
1: Τόσο πήρε.
2: Μάλιστα.
0: Έχει νέα στελέχη.
1: Η δυναμική θα ήταν αν είχε 28.
0: Έχει νέα στελέχη. Άξα. Θα περιμένουμε να δούμε το καταστατικό. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν. Σας ανησυχεί ότι ξεκινά, ότι το ποσοστό εκκίνησης δημοσκοπικά του κόμματος Τσίπρα είναι αυτό ή όχι. Γιατί και εσείς δεν είστε πια στο 40,
1: το
0: γι' αυτό το ρωτώ.
1: Θεωρώ, όχι, δημοσκοπικά, εμείς πρώτων εκλογών του 23 είχαμε 33 και πήραμε 41. Τώρα έχουμε 30. Mm-hmm. Αν πηγαίναμε τη μέθοδο των τριών, θα φτάσουμε 38. Αχ, δεν χάλασε ο κόσμος.
2: Ωραία. Βλέπετε εξελίξεις.
1: Ναι, αλλά ξαναλέω, το μείζον εδώ είναι, το μείζον εδώ τώρα είναι.

0: άλλο είναι ότι ο Τσίπρας κατάφερε, και τον παραδέχομαι, το ποσοστό που θεωρήθηκε πανωλευθρία το 23 να το κοιτάτε τώρα όλο το 26 σαν θρίαμβο. Αυτό είναι επικοινωνιακή επιτυχία, δεν αμφιβάλλω.
1: Μάλιστα. Για να ρωτήσουμε τώρα, θεωρείτε ότι θα έχουμε εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Γεωργιάδη, δεδομένων των ποσοστών δημοσκοπικά, αν συνεχιστούν αυτά για τον Σεπτέμβριο,
0: τι βλέπετε εσείς? Δεν πιστεύω ότι μπορεί να αφισβητηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ πρώτων εθνικών εκλογών. Δεν θα ήταν και σωστό, για να μην ειλικρινείς. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κιόλας. Τον αφισβητήσανε, κέρδισε, έχει δικαίωμα φτάσει στις εθνικές εκλογές. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι πρώτων εκλογών.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτάτε, θα αποτύχει. Δεν έχουμε αμφιβολία. Αλλά αυτό όμως είναι θέμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Μετά...
0: Όχι, δεν μπορεί να αφισβητηθεί. Θα ήταν πολύ άκαμψο.
1: Μετά τις εθνικές εκλογές.
0: Καλά, προφανώς. Μόλις πάει και το τέταρτο, θα γίνουν τα πάντα. Δεν υπάρχει θέμα. Θα ρίξουν, δεν συζητείται.
2: Τώρα, κάνατε μια
0: αλλά αυτό είναι για μετά τις εθνικές εκλογές.
2: Κάνατε μια ανάρτηση για μια 57χρονη υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία, κύριε Γεωργιάδη. Την έχουμε εδώ μπροστά μας.
0: Σωστά.
2: Και λέτε ότι εκεί οδηγεί.
0: Αφού υπάρχει το βίντεο, βγήκε το βίντεο, το πήρα το βίντεο από το Μέγκα αυτό το βράδυ.
2: Εκεί οδηγεί, λέτε, η τοξικότητα. Αλλά στο κόμμα γιατί αναφέρεστε?
0: Τώρα, φαντάζεσαι αυτή η κυρία. Αυτή, μα γιατί, γιατί είναι υποψήφια βουλευτής, δεν είναι ουδέτερο πρόσωπο. Μία υποψήφια βουλευτής, φαντάζεσαι εμείς Μπλεύσης Ελευθερίας. Τι λέει κάθε μέρα αυτό το κόμμα? Ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία είναι δολοφόνοι, είναι προδότες, είναι το ένα, αυτά δεν λένε τη μέρα. Το έγκλημα των τεμπών, αυτά δεν λένε τη μέρα.
1: Ναι, τα οποία τα στυλιτεύετε.
0: Αφού αυτά λέει και αυτή η κυρία για την υποψήφια βουλευτής.
1: Τα στυλιτεύετε όμως εσείς. Η κυβέρνηση εννοώ, κατηγορείται γενικώ σε
0: και τη βλέπει το βίντεο, αφού τη φαντάζεσαι να λέει όλα αυτά για το πόσο έντιμοι είναι οι Πλεύσης Ελευθερίας και πόσο προδότες είναι όλοι οι άλλοι, και μετά βάζει φωτιά στα ξερόχορτα.
1: Ναι. Έχει νόημα αυτή η τοποθέτησή σας? Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε.
0: Εννοείται. Εκεί οδηγεί η τοξικότητα, σας λέω. Η εχθροπάθεια, το να βρίσκουμε συνέχεια ένα τον άλλον. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένα κόμμα και λέει σοβαρά ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τα έχει πει και έξω τον Πούλ στη Βουλή, έχει βαμμένα τα χέρια με αίμα, δεν είναι πιθανόν κάποιο να σκεφτεί, αφού αυτοί είναι δολοφόνοι και έχουν τα χέρια του βαμμένα με αίμα, πρέπει να τους καταστρέψω για να σώσω την Ελλάδα. Άρα, βάλω και φωτιά να σκοτώσω, να κάνω αράνα για να φύγουν δολοφόνοι. Αυτό οδηγεί, εκεί οδηγεί η τοξικότητα.
2: Και μάλλον περιμένετε και την καταδίκη.
0: Γι' αυτό δεν πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν.
2: Περιμένετε και την καταδίκη προφανώς από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν περιμένετε.
0: Το έχω πει πολλές φορές. Φυσικά, το έχω πει πολλές φορές. Είμαστε αντίπαλοι, αλλά δεν είμαστε εχθροί. Εμείς δεν είμαστε τύρανοι. Δεν είμαστε χούντε όπως φωνάζουν μέσα Κωνσταντοπούλου. Εμείς είμαστε εκλεγμένοι εκ πρώτου του ελληνικού λαού. Με ψήφο. Εγώ δεν είμαι εδώ από μόνος μου. 68.000 συμπολίτε μου στην πόλη Αθήνα μου βάλανε ένα σταυρό. Και είπαν, Άδωνη, θέλουμε να μιλάς για εμάς. Αν εμένα με λες χούντα, τότε αυτοί που με ψηφίζαν τι είναι? Δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν αυτοί? Πρέπει να ρωτάνε τον Κωνσταντοπούλου.
2: Ναι. Καλά, και την κυρία Κωνσταντοπούλου, κάποιος την έστειλε στο ελληνικό κοινοβούλιο, έτσι. Η ψηφοφόρη.
0: Μα είπε κανείς ότι απαγορεύει ο Κωνσταντοπούλου να μιλάει? Είπαν εμείς ότι είναι χούντα ο Κωνσταντοπούλου?
2: Ναι.
0: Αυτό δεν εξηγώ ότι κανονικά πρέπει όλοι μας να κάνουμε ένα κλικ παρακάτω και να μιλάμε λογικά και ήρεμα. Είμαστε αντίπαλοι, αλλά δεν είμαστε εχθροί.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ έγινε θέμα στην Ελλάδα και είχαμε και την παρέτηση Τζάκρα εκεί τη Βασαρία. Γιατί λέει έκανα μία ήρεμη πολιτισμένη ζήτηση τον Κασελάκη. Γιατί έκανε εντύπωση? Έκανε εντύπωση ότι δεν βριστήκαμε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ο κόμμα περίμενε ότι αν βρεθούν δύο πολιτικοί αντίπαλοι σε ένα στούντιο θα αρχίσουν να βρίζουν ένα τον άλλον. Και το, επειδή δεν έγινε αυτό και έγινε μια κανονική συζήτηση δύο ανθρώπων, αυτό το κάλεσε εντύπωση. Ενώ αυτό δεν πρέπει να είναι το φυσιολογικό.
1: Είπε ότι δεν ρωτήθηκε κιόλα και ότι αν την ρωτούσαν θα ήταν και αντίθετη. Δεν θα δεχόταν δηλαδή να.
2: Τέλο πάντων.
0: Δεν μπαίνω στην Τζάκρη. Η Τζάκρη ούτω ή άλλω θα φύγει από το Κασελάκι και να πάει πάνω. Το ξέρουμε. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό. Λέω την ουσία τη εικόνα. Δεν ήταν πιο ωραίο που βρέθηκα με τον κύριο Κασελάκη και μιλήσαμε σαν δύο κανονικοί άνθρωποι?
1: Αυτό θα ήταν
0: δεν
1: το
0: είναι πιο ωραίο στην πολιτική ιδανικό. Να μπορούμε να βρισκόμαστε
1: για
0: μεταξύ
1: για όλα
0: μας.
1: Τα θέματα.
0: Προφανώς
1: να
0: διαφορούμε.
1: Κάθεστε και να συζητάτε.
0: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ δεν έχω αφιβητεί στον πατριωτισμό κανενός πολιτικού μου αντιπάλου. Εγώ απαγόρευα να λένε τον Τσίπρα προδότη για τις πρέσπες ως αντιπολίτευση του Τσίπρα που πήγε να με βάλει φυλακή. Και έλεγα δεν θέλω να τον λέτε προδότη και μειοδότη. Και αν θυμάστε, εγώ το έλεγα αυτό. Παρ' όλα διαφωνούσα με τις πρέσπες. Για ποιο λόγο? Γιατί ξέρω ότι ο τοξικός πολιτικός λόγος στην Ελλάδα έχει πληρωθεί με αίμα. Έχει πληρωθεί με διχασμό. Έχει πληρωθεί με καταστροφές.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Εμείς θέλουμε να πάμε σε μια κανονικότητα.
2: Μακάρι, κύριε Γεωργιάδη,
1: να γίνει αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί έχουν ανέβει και πολύ και επικίνδυνα οι τόνοι.
0: Να είστε καλά.
2: Εκλογές ποτέ, εκλογές θα πάμε Σεπτέμβριο.
0: Εμείς ως Νέα Δημοκρατία, θέλουμε η χώρα να συνεχίσει να πηγαίνει καλά, να έχουμε μια κανονικότητα, να έχουμε μια ασφάλεια. Αυτό θέλει η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει ούτε φασαρίες, ούτε ύβρις, ούτε τίποτα. Προφανώς θα μας βρίσκουν, πρέπει να αμυνθούμε. Αλλά δεν είναι αυτή η επιλογή μας.
2: Λοιπόν,
0: η
2: δεν
0: επιλογή
2: έχουμε άλλο χρόνο.
0: Να πηγαίνει μπροστά.
2: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αν και θα θέλαμε να μας πείτε αν περιμένετε εκλογές τώρα ή το Μάιο, το Μάρτιο, τον Απρίλιο.
0: Εκλογές θα γίνουν, κυρία Κουτροκόη, κοντά στα γενέθλιά σας του χρόνου.
1: Θέλω
2: δώρο τότε, κύριε Γεωργιάδη, όχι έτσι από εξαποστάσεως.
0: Θα να κόψω μου κεράκια του χρόνου με την άρτη εκλεγήσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Ευχαριστούμε, γεια σας.
1: Γεια σας,
2: γεια σας.
0: Να είστε καλά.
2: Άρα πάμε για Ιούνιο, έτσι.
1: Πολύ
2: αφού
1: αργά.
2: Αφού είπε κοντά στα γενέθλιά μου,
1: πολύ
2: πάμε για Ιούνιο.
1: Πολύ αργά. Έλα, Παπα Ιωάννου, μπες μέσα. Θα σταματήσουν αυτοί οι αέρες. Εχθές μας έλεγε ότι θα σταματήσουν, αλλά το πρωί.
3: Έχει κόψει αρκετά ο αέρας.
1: Έχει κόψει αρκετά.
3: Ειδικά με το Σαββατοκύριακο. Και σήμερα είναι λίγο πιο πεσμένη η άνεμη από ό,τι με χθες. Σχέση με χθες. Και από αύριο θα πέσουν ακόμα περισσότερο οι βοριάδες στο Αιγαίο. Σήμερα μέχρι τα 5 με 6 και τοπικά, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο, εκεί στις Κυκλάδες είναι η πιο ισχυρή άνεμη. Αλλά είναι σίγουρα πολύ καλύτερα από όταν το Σαββατοκύριακο που έφταναν τα 7 και τα 8 μποφόρ. Καμία σχέση με τις ζυπές που βλέπαμε τότε. Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε γενικά καλό καιρό, όμως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε κάποιες μπόρες σε καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η επικινδυνότητα σε αυτές τις καταιγίδες είναι κυρίως το ότι θα σημειώνονται πολύ ισχυρές ζυπές ανέμων κατά τη διάρκεια των καταιγίδων σε αυτές τις περιοχές στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, κατά την ώρα των καταιγίδων, έτσι το τονίζω. Θα είναι τα μπουρίνια, τα κλασικά μπουρίνια που σημειώνονται σε Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα είναι πολύ καλός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Αυτή η αστάθεια που λέγαμε επιστρέφει σιγά-σιγά. Και η θερμοκρασία όμως σήμερα θα είναι και πάλι υψηλή, αρκετά υψηλή για την εποχή. Και οι πρωινές θερμοκρασίες ήταν αρκετά υψηλές. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, στο κέντρο και στα νότια πράσια, ήταν 27-28 βαθμούς το πρωί, αρκετά υψηλή η θερμοκρασία. Το μεσημέρι θα φτάσει στους 35-37 βαθμούς τοπικά, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, και 38-39 βαθμούς. Θα δούμε εκεί τις ψηλότερες θερμοκρασίες, στο Κιλκής, σε αυτές τις περιοχές, στα Γιαννητσά. Εκεί περιμένουμε τις πιο μεγάλες θερμοκρασίες, πιο υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, εδώ στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι βοριάδες στα 3 με 5 στα ανατολικά πρόσκαιρα θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Από αύριο, όπως είπαμε, θα πέσουν ακόμα περισσότερο οι άνεμοι. Στου 36 βαθμούς σημαίνει θερμοκρασία, αρκετή ζέστη και σήμερα στην Αττική. Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια αρχικά, λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν. Εκεί περιμένουμε στα Θεσσαλονίκη, κυρίως προς το απόγευμα, με μπόρες σε κάποιες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού. Δεν αποκλείεται όμως να επηρεαστεί και η πόλη Θεσσαλονίκης. Έως 36 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία σήμερα, αρκετή ζέστη και σήμερα, μέχρι να σημειωθούν αυτές οι μπόρες και να πέσει ο υδράργυρος εκεί. 3 με 4 μποφόρ, μεταβλητή άνεμη στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, έως 34 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία, με ηλιοφάνεια πολύ καλό καιρό. Όπως και στη Λίμνο, 34 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Κέρκυρα, άστος καιρός, με μπόρες σε κάποιες καταιγίδες, κυρίως προς το απόγευμα. 33 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία, 31 στην Τρίπολη. Χωρίς ροχές και 32 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πολύ καλός ο καιρός, με μικρή άνοδο εκεί της θερμοκρασίας. 37 βαθμούς το μεσημέρι στα Μέγαρα, ανεβασμένη θερμοκρασία. 36 στον Πειραιά, 36 στην Γλυφάδα, ψιώ ζεστές μέρες στην Αθήνα σήμερα. 33 στην Κηφισιά, 31 στο Λαύριο.
1: Τροπική νύχτα και σήμερα.
3: Θα έχει ζέστη αρκετή και την νύχτα σήμερα.
1: Στο μπαλκόνι.
2: Στο μπαλκόνι,
3: Έχει αρκετή ζέστη και σήμερα και χθες και σήμερα. Θα έχει το βράδυ μέχρι την Πέμπτη υψηλές θερμοκρασίες. Αν την Παρασκευή σιγά σιγά υποχωρεί. Και γύρω στο γύρω θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Μέχρι δηλαδή περίπου τους 30 βαθμούς θα ανημέρωσε η θερμοκρασία στο μεσημέρι σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και σταδιακά θα ενισχυθούν ξανά οι βοριάδες, ειδικά από την Κυριακή και μετά στο Αιγαίο.
1: Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού έφυγε πάντως και έφυγε καλά.
3: Έφυγε ωραία.
1: Ιούλιος και Αύγουστος.
3: Μετά το 15. Εντάξει, είναι πιο δύσκολη μέρα Ιούλιος και Αύγουστος.
1: Εγώ προσπαθώ λίγο να μας φτιάξω τη διάθεση.
3: Πάντως, όντως, μέχρι και τις 10 Ιουλίου είναι σίγουρο ότι δεν περιμένουμε καύσωνα. Και αυτό είναι πολύ
1: σημαντικό.
3: Είμαστε καλά.
2: Αλλά έτσι, και ένα μήνα να ζοριστούμε λίγο με θερμοκρασίες είναι λιγότερο σε σχέση με τις
3: χρονιές. Σωστά, πολύ σωστά. Είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν πέρυσι.
2: Τα βλέπουμε όλα θετικά από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να καθίσουμε.
1: Θα καθίσουμε και θα πούμε καλημέρα. Θα υποδεχτούμε στην παρέα μας την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Γεια σας, κυρία Δημογλίδου.
4: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
1: Έχει γενέθλια το κορίτσι μας, πείτε χρόνια πολλά και εσείς στην Πιτροκόη, γιατί ξέρετε, κάνουμε μία ερώτηση και πριν απαντήσετε, όλοι εύχεστε χρόνια πολλά και καλά
2: η
1: κάνετε.
2: Η κυρία Δημογλίδου μάλλον δεν το είχε ακούσει, ξέρεις, η προηγούμενη ήταν στη σύνδεση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Δημογλίδου.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με αυτό το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο. Ανάμεσά τους τώρα μας έδωσε την είδηση και η συνάδελφος από την Θεσσαλονίκη, Θεοδώρα Ιαπώτα, διότι τα πλοκάμια του τα έχει απλώσει και στη Θεσσαλονίκη αυτό το κύκλωμα, σωστά?
4: Μ' ακούτε, αν μπορούμε να φτιάξουμε λίγο τον ήχο, γιατί δεν σας ακούω καλά.
1: Ναι, βεβαίως. Λέω λοιπόν ότι θέλουμε να μιλήσουμε για αυτό το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο, τα πλοκάμια του οποίου είχαν απλωθεί μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε συλλήψεις ή έχουμε εμπλεκόμενους σε αυτή την υπόθεση, οι οποίοι έχουν να κάνουν με οπαδούς οργανωμένους ομάδας της Θεσσαλονίκης και μάλιστα σύμφωνα με όσα διαβάζουμε, ελπίζω να μας ακούει η κυρία Δημογλίδου, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε, φέρεται εμπλεκόμενος και ένας ο οποίος είχε κατηγορηθεί για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση δολοφονίας ανήλικου στη Θεσσαλονίκη του φιλάθλου του ΠΑΟΚ.
4: Ουσιαστικά, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί της υποδιέθεσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, αυτή είναι και η υπηρεσία που ανέλαβε τη χθεσινή επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη και στη Μύκονο, καθώς μία σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε αυτό το νησί, καθώς φαίνεται ότι ένας από τους εμπλεκόμενους βρισκόταν σε αυτό το νησί και προφανώς εργαζόταν εκεί, όπως διαπιστώθηκε. Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 15 σύλληψεις από τους αστυνομικούς. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην δημογραφία που έχει σχηματιστεί. Και φαίνεται ότι τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 χρόνο αυτή η εγκληματική ομάδα, με την ίδια σύσταση, βέβαια θα γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν και άλλα μέλη τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη, πραγματοποιούσαν επιθέσεις σε οπαδούς άλλης ομάδας, με αθλητικό υπόβαθρο οι επιθέσεις αυτές, φθορές, σωματικές βλάβες, ληστείες, αλλά και διακίνηση ναρκωτικών εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο αθλητικών διοργανώσεων. Κάτι που έχουμε δει και στο παρελθόν να συμβαίνει με αντίστοιχες εγκληματικές οργανώσεις εδώ στην Αττική.
1: Ναι. Πώς φτάσαμε τώρα στη σύλληψη αυτών και στην εξάρθρωση? Υπήρχαν πληροφορίες συγκεκριμένες οι οποίες αξιοποιήθηκαν, κυρία Δημογλίδου?
4: Ουσιαστικά, κύριε Γρηγοριάδη, το κλειδί σε αυτές τις υποθέσεις είναι να μην βλέπουμε μεμονωμένα τα περιστατικά, αλλά να είναι σε θέση αστυνομική, και αυτό έκανε αυτή η υπηρεσία, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, να διαπιστώσει ότι αυτές οι πράξεις που συμβαίνουν, σε αυτές τις πράξεις υπάρχει μια εγκληματική ομάδα η οποία δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένα αδικήματα, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών και οι επιθέσεις σε οπαδούς έτερης ομάδας, πάντα με το οπαδικό υπόβαθρο. Αυτό διαπίστωσαν οι αστυνομικοί και κατάφεραν ουσιαστικά να συγκεντρώσουν αυτές τις υποθέσεις σε μία δικογραφία. Όντως, μέσα σε αυτή τη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της υπόθλιψης, η εγκληματία που είχαμε μέσα στο 2026. Φαίνεται ότι ένα από τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής ομάδας βρίσκεται στο εξωτερικό, γι' αυτό ακριβώς και δεν έχει συλληφθεί. Καταλαβαίνετε όμως ότι όταν η υπόθεση αυτή περάσει στην ανάκριση μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, θα προκύψουν και εντάλματα σύλληψη για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί.
2: Είναι σημαντική αυτή η πληροφορία που μας επιβεβαιώνεται. Την ανέφερε νωρίτερα και ο Γιώργος στην σύνδεσή μας με τη Θεοδώρα Πότα από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, είναι πραγματικά ένα μυστήριο, εξακολουθεί να καλύπτει την διπλή δολοφονία στο Αίγιο, κυρία Δημογλίδου. Και το λέω αυτό γιατί δεν έχει κλειδώσει τελικώς ότι ο δολοφόνος είναι ο σύντροφος της γυναίκας. Έχουμε και τη μαρτυρία της συντρόφου του Ολύμπιου, του 26χρονου, ο οποίος είχε εκφράσει την ανησυχία του για την μητέρα του. Έλεγε στη σύντροφό του ότι μάλλον έχει χάσει τα λογικά της. Και διάφορες άλλες λεπτομέρειες που φαίνεται να περιπλέκουν λίγο την υπόθεση αυτή.
4: Ξέρετε τι γίνεται σε αυτή την υπόθεση. Δυστυχώς υπήρξε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που φαίνεται ότι διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν δολοφονηθεί μέσα στην αστυνοικία, μέχρι τη στιγμή που έφτασε η αστυνομία, ενημερώθηκε η αστυνομία, ώστε να φτάσει στο σημείο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε στο αν υπήρχε τέταρτο πρόσωπο μέσα στο σπίτι, ναι. Οπότε να αποκλείσουμε την ύπαρξη άλλου εμπλεκομένου. Αυτό μέχρι στιγμή συμβαίνει. Δεν υπάρχει άλλος εμπλεκόμενος, δεν μας προκύπτει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Είναι κάτι βέβαια που συνεχίζουμε να εξετάζουμε με την καθοδήγηση πλέον της ανακριτικής αρχής. Όμως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να μας εμπλέκει άλλο πρόσωπο. Και επειδή ακριβώς υπάρχει και η ιατροδικαστική εξέταση που, όπως φαίνεται, αποδίδει το θάνατο και των δύο ατόμων σε εγκληματική ενέργεια, χωρίς να μπορεί να αποδοθεί σε αλληλοεξόδωση, Δεν μπορεί ο ένας, δεν προκύπτει ιατροδικαστικά ο ένας να αφαίρεσε τη ζωή του άλλου. Γι' αυτό ακριβώς και οι έρευνες έχουν στραφεί σε βάρος του κατηγορούμενου. Άλλωστε, ο άνθρωπος αυτός έχει απολογηθεί και έχει προφυλακιστεί από την δικαιοσύνη. Υπάρχουν ακόμα κάποια ευρήματα και ψηφιακά πιστήρια και άλλα δεδομένα για τα οποία γίνεται επεξεργασία στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν απαντήσεις. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να αναζητούμε περισσότερα στοιχεία που θα δοθούν στην ανάκριση, βέβαια, μάλιστα, για να είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για τον δράστη της διπλής ανθρωποκτονίας.
2: Τον 65χρονο Ιταλό.
1: Να κάνουμε μία ερώτηση. Μπορεί και να μην το γνωρίζετε, γιατί πριν από λίγο βγήκε αυτή η είδηση. Είναι σε εξέλιξη ένα θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με ένα πτώμα το οποίο βρέθηκε σε φωταγωγό.
2: Στην Τζιμισκή, στον κινηματογράφο Ντεόν, σε ένα πολυσύχναστο σημείο της Θεσσαλονίκης. Χιλιάδες άνθρωποι καθημερινώς περνούν από εκεί.
4: Έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικοί και έχουν φτάσει ήδη δυνάμεις στο σημείο και εξετάζεται το πώς έχει φτάσει, πώς έπεσε σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος αυτός. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι πρόκειται για αυτοχειρία, χωρίς όμως να έχει φτάσει στο σημείο ο ιατροδικαστής. Είναι οι πρώτες στιγμές, θα πρέπει να περιμένουμε γιατί η έρευνα είναι σε εξέλιξη να διαπιστώσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κυρία Δημοκλή.
1: Καλημέρα. Είναι εμπορικό κέντρο εκεί. Ξέρουμε όλο τον κόσμο. Έτσι, όλη την ημέρα. Κινηματογράφη,
2: καφέ. Και το βράδυ περνάει ο κόσμος πολύ. Σαφώς. Είναι κεντρικότερος δρόμος της Θεσσαλονίκης, έτσι.
1: Λοιπόν, θα αναφερθούμε τώρα σε μια πολύ σημαντική επιχειρηματική συνεργασία. Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε μια ακόμη κίνηση στρατηγικού χαρακτήρα. Ανακοίνωσε χθες το απόγευμα ο όμιλος εταιρείων Actor. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, η Actor ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπέβαλε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την εταιρεία Motor Oil για την απόκτηση ποσοστού 75% των μετοχών των εταιρεών Elector και Thalys, 100% έμεσων θυγατρικών της Motor Oil.
2: Κατόπιν της υποβολής της πρότασης, η Actor και η Motor Oil συμφώνησαν να εισέλθουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης αγοραπολισίας μετοχών και συμφωνίας μετοχών.
1: Η Elector δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η Thalys δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.
2: Τώρα να πούμε ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εξαγοράς, ο όμιλος Actor θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την τοποθέτησή του στην αγορά των περιβαλλοντικών έργων και της κυκλικής οικονομίας, όπου ήδη είναι ιδιαίτερα δραστήριος, με διεύρυνση των ευκαιριών σε έργα ΣΔΙΤ, διαχείρισης απορριμμάτων, συμπλήρωση του χαρτοφυλακίου με σημαντικά έργα εν λειτουργία, εμπειρία και τεχνογνωσία και ενίσχυση του EBITDA στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη διαφοροποίηση του μείγματος EBITDA και επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων.
1: Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Actor με τον όμιλο Motor Oil, εξετάζεται η από κοινού δημιουργία δεύτερου ελληνικού τερματικού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG στην Ελλάδα.
2: Μια σημαντική εξέλιξη, η οποία μας έρχεται από τον επιχειρηματικό κόσμο και θα την παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρόκειται για μια νέα στρατηγική κίνηση του ομίλου Actor.
1: Πάμε διαφημίσεις. Στο πρώτο μας διαφημιστικό.
2: Έχουμε και διαγωνισμό. Έχουμε νικητή νικήτρια, την αναδείξαμε νωρίτερα.
1: Αργότερα θα μιλήσουμε.
2: Θα τα πούμε εμείς εδώ.
1: Βεβαίως.
2: Ωραία. Ωραία. Παίρνω την τούρτα μου από τη Μαρία την Αλετρά.
1: Άντε να μας κεράσει.
2: Την υπέροχη τούρτα που μου έχεις φτιάξει. Να
1: Μαρία
2: την δείξω.
1: Μας. Ευχαριστούμε
2: Θέλω
1: πολύ.
2: Πολύ ωραία φωτογραφία. Δείτε εδώ, παιδιά.
1: Ξέρεις ότι τελευταία στιγμή λέει τι θα κάνω για το κορίτσι μας κλπ. Όμως λέει Μαρία Αλετρά, θα τα καταφέρω, παιδιά.
2: Ευχαριστώ, Μαράκι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε
2: πολύ,
1: Μαρία.
2: Πάμε, παιδιά. Πάμε, γιατί πάμε να βγάλουμε φωτογραφία και μετά να την κόψουμε να τη φάμε.
1: Αυτό περιμένω.

0: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
1: Κόσμημα.
0: Νέες σειρές κλιματιστικών Inventor. Με τεχνολογία AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% για άνεση όπως τη θέλεις και εμπειρία που θα θες να μοιραστείς. Inventor. We invent, you live.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Καλημέρα σας.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
7: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
9: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
10: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
11: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
12: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
13: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
14: Όλα έχουν ανωδική τάση.
15: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
16: Η καλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, περιμένω από όλους σας χρόνια πολλά στην Κουτροκόη.
1: Φυσικά. Μετά τις 10 με χιλιόχρονη να τα εγκαταστήσει.
2: Ένας. Ευχαριστούμε και στον αέρα. Χρόνια πολλά.
0: Ένας. Έλα, Νίκο.
2: Χρόνια πολλά. Πάντα με επιτυχίες και ευτυχία.
3: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου.
0: Έλα, Μαλία.
3: Και εντός αέρα και εκτός αέρα.
1: Χιλιόχρονη. Εγώ θα πω υγεία. Και πολλά πολλά χαμόγελα.
3: Ευχαριστώ,
1: και
3: Μαλιακή,
1: πολλά ευχαριστώ. Πολλά χαμόγελα.
4: Εσύ να το δούμε δική σου εκπομπή το βράδυ.
0: Και η
1: Κουτροκόη
0: το βράδυ.
1: Και η Κουτροκόη το βράδυ.
0: Τώρα αύριο βράδυ θα βλέπουμε εσάς βράδυ.
3: Από αύριο βράδυ, 8 η ώρα, έτσι Ελευθερόγλου και Κάντζου στους δέκτες σας, θα τους παρακολουθείτε καθημερινά να πλακώνονται 8 με 10.
0: Από τώρα ετοιμάζω popcorn εγώ, να ξέρετε. Θα κάθομαι απέναντι από την οθόνη.
3: Θα σας στέλνουμε μηνυματάκια. Θα σας πειράζει.
0: Και θα σας βλέπω να τσακώνεστε.
1: Δεν μπορούμε να σας φτάσουμε την Καλλιγεροπούλου με τον Τάκη, αλλά με έναν τρόπο.
4: Εντάξει, δεν φιλόδοξο.
1: Προσπαθούμε, δεν φιλόδοξε. Εγώ το έχω εύκολα. Πάθε
3: θέλω. Και όπως ο Σβέρκος με τον Παπαγιάννη. Ένα κάτι.
1: Είναι ήρεμο ο
2: Λίγος. Είμαστε ήρεμοι.
3: Εσείς παρέχετε.
2: Είναι πολύ πρωί γι' αυτό, δεν έχουμε ακόμα πάλι μπρο.
0: Εσύ τώρα με αυτού του σατανάδε εδώ πώ βρέθηκε.
2: Γιατί μια χαρά. Έχουμε
0: τόσο καλό παιδί, τόσο ήρεμο παιδί.
2: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στην πολιτική επικαιρότητα, οπότε πρέπει να τα σχολιάσουμε. Χρειάζεται να το σχολιάσουμε ακόμα περισσότερο.
0: Χρειάζεται και μια ήρεμη φωνή.
2: Όχι, εντάξει, έτσι, γιατί όχι.
0: Μια ήρεμη φωνή.
1: Αν αρχίσει ο Ελευθερόπουλος και δεν λέει τα δικά του, θα σου πω τι ήρεμο θα είναι ο Νίκος.
4: Χαίρομαι που την τελευταία μέρα θα είναι δύο από την αντίπερα όχθη. Και εγώ μόνος μου.
0: Ο Ελευθερόγλου είναι ήρεμη δύναμη πάντως. Οφείλω να το πω αυτό, παιδιά, έτσι. Είναι, μπορεί να σε σφάζει, αλλά σε σφάζει με το βαμβάκι.
1: Αφού σου ανεβάζει την πίεση. Τι ήρεμη δύναμη, ανεβάζει την πίεση στους άλλους.
0: Εσύ δεν διατηρείς την ψυχραιμία σου.
1: Πώς θα διατηρήσεις.
4: Πάμε σε αυτούς που ανεβάζουν την πίεση στους άλλους.
3: Τώρα εγώ βλέπετε, σήμερα θα είμαι ήρεμη λόγω γενεθλίων. Οπότε εγώ απαντάω σε ευχές τώρα.
0: Απάντα σε ευχές. Ο Νίκος έστειλε ή μπα. Ο γνωστός Νίκος, ο φίλος, ο τηλεθεατής κλπ.
3: Δεν μην το πεις.
4: 12 και 1 έστειλε αυτούς.
3: Μπορεί.
1: Ένας πόρ, μην του δίνεις τα διαδικαιώματα. Δώρα μου.
3: Έλα, πάμε. Ξεκινήστε.
0: Ελάτε, ελάτε να ξεκινήσουμε με την κυβέρνηση, Νίκο, για να δώσουμε μετά χώρο και χρόνο και στον άλλο Νίκο και στην Αμαλία. Τι κάνει, κλείνει ψηφοδέλτια, επιχειρεί το Μαξίμου να κλείσει τώρα το παράθυρο του φθινοπόρου για τις κάλπες.
4: Κοίταξε, φαίνεται ότι εδώ είναι ζεστή κρύο. Πάει το Μαξίμου. Πρώτα απ' όλα κλείνει τα ψηφοδέλτια, μπαίνουν και νέα ονόματα. Είχαμε φτιάξει μια λίστα με πρόσωπα που ακούγονται θα μπουν στο ψηφοδέλτιο, όπως ο κ. Ψυχοδουράκης, η κυρία Πολλά Δαμιανού, ο κ. Κτένας στη Λευκάδα. Ήταν μια εντεκάδα νέων προσώπων που σκέφτεται ο κ. Μητσοτάκης να κατεβάσει το ψηφοδέλτιο για να δώσει και το κλίμα της ανανέωσης. Θα δούμε ποια από αυτά θα πάρουν τελικά το πράσινο φως όταν γίνει έτσι, το τελικό ξεκαθάρισμα. Αλλά την ίδια ώρα ο κ. Μητσοτάκης, παρόλο που χθες έκανε μία ακόμα περιοδία και ετοιμάζει κι άλλες, αύριο συγκαλεί μία σύνοδο μικρή κοινοβουλευτική ομάδα, την έλεγα έτσι, για να ενημερώσει τους βουλευτές του για μια νέα εφαρμογή. Και ταυτόχρονα να στείλει το μήνυμα ότι δεν σκοπεύει να κάνει εκλογές.
0: Άλλη εφαρμογή, καινούργια εφαρμογή.
4: Θα είναι μια εφαρμογή που θα μπορεί να δίνει σε άμεσο χρόνο γραμμή στους βουλευτές και στους συνεργάτες του.
3: Να αποφεύγουμε,
4: να αποφεύγουμε ένα app, μια καινούργια εφαρμογή.
1: Καταλαβαίνετε,
3: θα υπάρχει αυτό. Ανακοινώνονται ονόματα.
4: Από τις αρχές κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Γίνονται περιοδίες. Χθες πάλι γίνεται, κάνει απολογισμό. Σήμερα στο Υπουργικό θα έχουμε πάλι, ψηλό-μικρό απολογισμό.
4: Όχι μόνο το της δικαιοσύνης που ενδιαφέρει κόσμο, γιατί η δικαιοσύνη είναι ένα κομμάτι που είναι τραυματισμένο στην κοινωνία. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε το περιβόητο, το κράτος δικαίου που δέχεται πειρά η κυβέρνηση. Θα μάθουμε την ανώτητα ηγεσία πρόεδρου του Αρείου Πάγου και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έχει ένα κομβικό νόμος, ένα κομβική εισήγηση του κ. Σκηνά. Που λέει αυτό που αποκαλύψαμε χθες, ότι 600 τόσα εκατομμύρια θα πάνε στους αγρότες. Γιατί γίνεται αυτό μια που δεν έχουμε εκλογές.
1: Μα όλα αυτά
3: γιατί μπορεί να έχουμε.
4: Γιατί μπορεί να έχουμε εκλογές. Έτσι το ένα. Το δεύτερο όμως, γιατί σκοπεύουν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να πάνε στη Θεσσαλία. Και χωρίς να έχει δώσει τα χρήματα στους αγρότες, δεν θα ήταν εύκολο το πέρασμα των υπουργών από τη Θεσσαλία.
0: Και ποιος θα πάει Θεσσαλία.
4: Μεταξύ άλλων και ο κ. Δένδιας.
0: Ναι.
4: Φαίνεται ότι ο υπουργός άμυνας επιστρατεύεται και θα πάει και αυτός στις περιοδίες που κάνουν οι υπουργοί. Τη Νέα Δημοκρατία. Πάει σε δύσκολο νομό.
2: Στέλνουν τον Νίκο Δένδια στα δύσκολα, από ό,τι έχω καταλάβει.
4: Κοίταξε, ναι, τον στέλνουν στα δύσκολα.
2: Είναι δηλαδή είχε πάει Βόρειο όμως... Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος.
4: Και θα πάει, είχε χρεωθεί. Πάει ο κ. Δένδια πρώτα απ' όλα γιατί είναι ένα πρόσωπο που οι τάσεις αυτές, τα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία είναι αποδεκτός. Δηλαδή δεν έχει γκρίνια στο εσωτερικό γιατί πάει ο Δένδια. Δεύτερον, είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις και έχει φανεί. Και θεωρώ ότι θα είναι μια αποστολή που θα πάει καλά.
0: Παροχές του Σαλής την περασμένη εβδομάδα. Παροχές στους αγρότες, Μυρίζει πολύ περιοδίες. Τρέχουν και δεν φτάνουν οι υποψήφοι.
4: Στα σούπερ μάρκετ.
0: Μυρίζει πολύ έντονα εκλογές. Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης νωρίτερα είπε ότι οι εκλογές θα έχουμε πολύ κοντά στα γενέθλια της κυρίας Κουτροκόη του χρόνου. Ναι. Απλά, μάλλον δεν ξέρει ο κύριος Γεωργιάδης ότι εγώ έχω γενέθλια τον Οκτώβριο. Μήπως έχουμε κοντά στα δικά μου τα γενέθλια με όλα
3: αυτά. Εγώ, αν με ρωτάς, πιστεύω κοντά στα δικά σου.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
4: Να θυμίσουμε ο κύριος Γεωργιάδης στο παρελθόν είχε πει ότι μετά τη ΔΕΘ. Στην ουσία δεν είναι προεκλογική
1: χρονιά.
4: Ναι. Ότι είναι προεκλογική χρονιά.
0: Δεν είναι προεκλογική. Δεν είναι προεκλογική.
3: Ναι, αλλά τα γενέθλιά μου, φίλε μου, είναι 30 Ιουνίου, σου λέει. Ότι θα γίνουν τότε.
4: Ελπίζω να έχουμε κυβέρνηση τότε. Διότι 1η Ιουλίου αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρώπης.
3: Ναι.
4: Και δεν πρέπει να έχουμε περιπέτεια. Αν σκοπεύουμε να αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ λοιπόν όμως ότι ο κ. Μητσοτάκης, παρόλο που οι βουλευτές και οι πολιτευτές βρίσκονται σε κατάσταση νευρικής κρίσης. Δηλαδή, όποιος παίρνει τηλέφωνο, σου λέει: έμαθες κάτι. Είναι η πρώτη ερώτηση που σου κάνω. Πότε θα πάμε σε εκλογές? Ήδη τα γραφεία τους δουλεύουν σαν να έχουμε εκλογές. Ήδη από εβδομάδα έχουμε 4-5 εκδηλώσεις υπουργών με θεματικές ατζέντες και θεματικές ενότητες. Ο κ. Μητσοτάκης, εγώ νομίζω ότι παρόλο που λέει θα πάει σε εκλογές την άνοιξη για να ενισχύσει το αφήγημα της αξιοπιστίας του, γιατί το είπε και την προηγούμενη φορά και το υλοποίησε. Θα δούμε τι θα πει αύριο στους βουλευτές του με αυτήν την εφαρμογή, αν θα μιλήσει και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα πει. Θεωρώ ότι η γραμμή μέχρι τέλους θα είναι πάμε εκλογές την άνοιξη ή προς τα γενέθλια της ΔΟΑΣ για να βάλουμε και ένα συμβούλιο.
2: Για να το κάνεις όμως αυτό, Νίκο, χρειάζεται να έχεις λύσει και το μεγάλο. Να έχεις λύσει. Να έχεις τέλος πάντων περιορίσει και το μεγάλο πρόβλημα που είναι αυτό της ακρίβειας. Και δεν ξέρω.
1: Χθες
2: βγήκε, ας πούμε, κάτι από αυτή τη συνάντηση. Ναι. Το λέω γιατί από την αντιπολίτευση. Λένε ότι, παιδιά, αφού βγάλατε το πλαφόν, που ήταν ένα μέτρο στέραιο, τώρα το να κάνετε συμφωνία κυρίων, ποιο θα την τηρήσει και γιατί θα την τηρήσει.
4: Εντάξει, εγώ νομίζω από τη στιγμή που λειτουργεί η ανεξάρτητη αρχή.
1: Τώρα θα συγκρατηθούν στα ίδια επίπεδα. Το Σεπτέμβριο θα δούμε τη μείωση.
4: Ο κ. Μητσοτάκης τι κάνει? Εγώ έλεγα από την αρχή ότι δύσκολο θα πάει σε μείωση τιμών τώρα, γιατί έχει τουρισμό. Θέλει να μαλέψει και άλλα για το ΦΠΑ για να τα ρίξει τη ΔΕΘ. Άρα λοιπόν θα ήταν δύσκολο να πάμε στην διαδικασία.
3: Άρα μείωση τιμών. Πάει τώρα στο πάγωμα.
4: Θα πάει στο πάγωμα, θα το ελέγχει ανεξάρτητη αρχή. Το χαρτί του πλαφών το κρατάει η κυβέρνηση, παρόλο που τελειώνει στις 30 Ιουνίου, λέει σήμερα τελειώνει. Mm-hmm. Ανά πάση στιγμή, διότι δεν τηρείται συμφωνία, να το ενεργοποιήσει. Κυρίως όμως το σημαντικό είναι το Σεπτέμβριο, αν τα βασικά ήδη αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι έχει συμφωνήσει να μειωθούν οι τιμές. Αν θα περάσουν τον καταναλωτή, να το καταλάβουμε δηλαδή στην τσέπη μας.
3: Και να το καταλάβουμε και άμεσα, έτσι. Όχι να το καταλάβουμε μετά από.
1: Στα επίπεδα, λόγω του πλαφών, συγκρατηθούν τους καλοκαιρινούς μήνες και εκεί θα το καταλάβει. Αν δούμε ότι παίρνουν την ανιούσα, άρα δεν θα λειτουργήσει αυτή η συμφωνία κυρίων. Σημαίνει ότι δεν υπήρξε συμφωνία. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι.
4: Αλλά εγώ λέω ότι στην περίπτωση που δουν ότι δεν λειτουργεί, θα ενεργοποιήσει το πλαφόν η κυβέρνηση.
3: Ο μεγάλος.
0: Τώρα, για να καταλάβουμε σωστά, δύο μήνες τώρα παγώνουν οι τιμές σε αυτά τα προϊόντα τα συγκεκριμένα. Παγώνουν οι τιμές.
4: Στους 2.000 κωδικούς που είχαν.
0: Και από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να πέφτουν
4: σε άλλα προϊόντα.
1: Και σε άλλες κατηγορίες.
0: Ναι, ναι, θα αρχίσουν να πέφτουν. Του good to be true πάντως. Μακάρι να γίνει.
2: Θα δούμε. Το βασικό είναι ότι η γραμμή είναι θα δούμε τι θα γίνει από Σεπτέμβριο και πώς θα πάει και το πράγμα. Πάντως, σίγουρα είναι ένα, κατά την άποψή μου, είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι λίγο δύσκολο να υλοποιηθεί. Υπό ποια έννοια? Φανταστείτε ότι όλος ο πληθυσμός, πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, πηγαίνει σε περιοχές οι οποίες είναι τουριστικές, οι οποίες είναι στην περιφέρεια, είναι σε νησιά κτλ. Εκεί. Ποιος θα ελέγξει αν κρατήσει κανείς την
3: ελεύθερη
2: πόλη?
3: Βγαίνουν ελεγκτικοί μηχανισμοί όμως, είναι παιδιά, το καλοκαίρι.
2: Εγώ σε νησί δεν πιστεύω ότι.
4: Στα νησιά πρώτα απ' όλα, συγκεκριμένα νησιά, τα ξέρουμε, έχει βγει η λίστα, υπάρχει μειωμένος ΦΠΑ.
2: Ναι.
4: Δεν είναι λέω ΦΠΑ που έχουμε στην Αθήνα και στην
3: Ελλάδα. Ναι. Και δευτερευόντω πηγαίνουν και κλιμάκια. Συγγνώμη, πάρα πολλοί γίνονται
4: έλεγχοι. Πάρα πολλά κλιμάκια τσάδε.
3: Βέβαια.
4: Η δεν ελέγχει τις τιμές. Μην μπερδέψουμε το ρόλο τους. Ναι. Είναι άλλη αρχή που ελέγχει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
0: Και τι ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, τι θέλετε να μου πείτε, ότι γίνονται έλεγχοι και άρα ας πούμε δεν έχουμε εσχροκέρδη, αυτό θέλετε να μου πείτε?
4: Δεν λέμε κάτι.
0: Ότι φοβούνται, ας πούμε,
1: και ότι. Θα τηρήσουν το μέτρο ορίνα.
0: Ότι περιορίζονται όλα αυτά τα φαινόμενα.
2: Αν το μεταφορικό κόστος πάντως. Και μιλάμε για τα νησιά ή μιλάμε γενικά για τις τουριστικές περιοχές της περιφέρειας. Αν το μεταφορικό κόστος δεν πέσει, γιατί βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι το Brent είναι χαμηλά, δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Με αυτό το χρησιμοποιούν ούτως ή άλλως, ρε παιδί μου, ως επιχείρημα από την κυβέρνηση, δεδομένου ότι έχουν πέσει οι τιμές, άρα δεν αυξάνεται και το μεταφορικό κόστος, άρα μην μου ανεβάζετε και τις τιμές. Κρατήστε τις εκεί.
4: Τοποθέτηση στη συζήτηση κάποιος από τους. Είπε ότι οι τιμές βρίσκονται πολύ κοντά στο προπολέμου επίπεδο.
0: Mm-hmm.
4: Εγώ επειδή έχω συγκεκριμένα βενζινάκια που κοιτάζω, ας πούμε, αυτό που το χρησιμοποιώ πάντα στη γωνία, είχε 1,79 και 8 σήμερα. Είχε φτάσει 2,2. Άρα μία μείωση υπάρχει. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα επίπεδα προπολέμου, γιατί και η κατάσταση δεν είναι στα προπολέμου.
0: Ναι.
4: Έτσι, στο Ορμού σήμερα θα έχει μια ενδιαφέρουσα συνάντηση, μακάρι να πάει καλά και να κλείσει αυτή η ιστορία. Είναι σε κρεμότητα. Θα δούμε πώς θα κινηθεί. Πάντως η ακρίβεια, και σωστά το επισημαίνει και η Αμαλία και ο Νίκος, είναι από αυτό που θα κρίνουν στο τέλος το αν αυτή η κυβέρνηση έχει πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές. Πρέπει να είναι πρώτη, να κερδίσει τις εκλογές με το σκεπτικό που έχει.
3: Επειδή πρέπει να πάμε και στην κεντροαριστερά και εκεί υπάρχει αναβρασμός, μέγας αναβρασμός και είναι εδώ και ο Νίκος και η Αμαλία.
1: Έχουμε να λέμε.
3: Έτσι, τι γίνεται, με τι έχει γίνει και τι θα γίνει με τον κύριο Φεύγα, Νίκο.
4: Ναι, κοίταξε, αρχικά χθες ήταν στα κάγκελα το Μαξίμου με την επιστολή που διέρευσε ο ίδιος, που ζητούσε να καταργηθεί ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια και να αρθεί η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά. Έγιναν οι επαφές, πήγαν τα σχετικά βίντεο από τις εμφανίσεις του κυρίου Φεύγα. Ο ίδιος κατέβασε την περιβόητη ανάρτηση που είχε κάνει με αυτά τα δύο αιτήματα.
3: Δεν ήξερε τώρα ότι θα προκαλέσει καλά, και την τύχη του ο κύριος Φεύγας.
4: Ότι το σκεπτικό του είναι τι, ότι κατεβαίνει, θέλει να κατέβει υποψήφιο στην Ακαδημία. Με το που ήρε η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, το θέμα με το εμπάργκο που υπήρχε, το βέτο που υπήρχε για τους αντιπεριφερειάρχες και τους αυτοδιοικητικούς, φοβάται ότι κάποιος αντιπεριφερειάρχης ή ο Δήμαρχος Αγρινού θα κατέβει υποψήφιο, θα κόψει ψήφους από τον ίδιο. Άρα ήταν ένα προβληματισμό σε αυτό. Ο δεύτερος, επειδή ο κ. Σαλμάς δεν θα είναι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια της Ακαδημίας και αν πάει σε άλλο κόμμα, όπως φημολογείται, θα κατέβει στην Αθήνα. Άρα υπάρχει και ένα κοινό σαμαρικών, σε εγώ θα πω, ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους καλέβλεπε ο κ. Φεύγα να τους πάρει κοντά του. Για την ώρα έχει παγώσει το θέμα που υπήρχε με τον κ. Φεύγα. Το υποβάθμισε θέση ο κ. Μαρινάκης στην ενημέρωση τύπου. Θα δούμε αν στον ασχηματισμό θα κάνει ο κ. Κυρανάκης στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος φεύγει παραμείνει ή θα φύγει.
3: Και αν θα ισχύσει και για τη Νέα Δημοκρατία αυτό που έχει πει ο κ. Τσίπρας. Όσοι θέλετε να έρθετε εδώ μαζί μου, θα πρέπει να αποχωρήσετε από το κόμμα. Ναι. Έτσι, δηλαδή, ο Φεύγας να φύγει.
1: Και να φύγει ως απλή στρατιώτης.
3: Αυτό εννοώ, αυτό λέω κι εγώ. Να πάει ως απλό στρατιώτης στον κύριο Σαμαρά.
4: Στον κύριο Σαμαρά.
3: Ναι, στον κύριο Σαμαρά. Τι κάνετε, παιδιά, για πείτε.
0: Λες να ζηφεύουν σε αυτούς που έρχονται. Το στελεχόν του ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά.
1: Ο ζήλεψε τη δόξα,
0: ο κύριος Φεύγας. Τι γίνεται, κύριε Νίκο, τώρα,
1: ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ήταν, το περιμέναμε όλοι ότι κάποια στιγμή. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη που άνοιξε αυτό το χώρο των αποχωρήσεων. Κάποιοι μιλούν και για άλλες αποχωρήσεις, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Όμως για μένα το κομβικό είναι, πέρα από την αποχώρηση της κυρίας Ξενιαρκοπούλου, που είπε ότι τοποθετήθηκε ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να έχουμε ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Άλεξη Τσίπρα. Στον Αλέξη Τσίπρα θα πάει, κυρία Ξενιακοπούλου. Εγώ νομίζω ότι θα γίνει εσωτερικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί καταλαβαίνω ότι και ο κύριος Φάμελος τώρα είναι απολύτως στριμωγμένος. Επίσης, η μειοψηφία, όπως λέγεται, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρο, ο κύριος Παπάς, φαίνεται ότι έχουν πετύχει αυτές τις υπογραφές και πρέπει να γίνει κεντρική επιτροπή. Σε 15 μέρες, έτσι, έτσι δεν είναι, Νίκο μου. Άρα το θέμα είναι τι απόφαση θα λάβει η κεντρική επιτροπή. Και ο κύριος Φάμελος θα παραμείνει. Γιατί εμένα μου λένε ότι πρόταση μομφής δεν σκέφτονται να κάνουν κατά του κύριου Φάμελου.
0: Άρα τι μπορεί να διευκολύνει ο κύριος Φάμελος τις όλες διαδικασίες.
1: Εγώ νομίζω μου είναι από αυτό που ακούω ότι μπορεί ο ίδιος ο κύριος Φάμελος να θέσει τον εαυτό του εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από όλα αυτά.
2: Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς η αποχώρηση της κυρίας Ξενιαρκοπούλου έγινε ακριβώς λόγω της μισής στροφής που έχει γίνει και από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με το ενδεχόμενο να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Ναι. Εκεί όμως τα πράγματα είναι πολύ παραγωγικό. Τι θέλω να πω δηλαδή, ότι υπάρχουν στελέχη τα οποία βλέπουν τελείως διαφορετικά την όλη κατάσταση. Να σας τα πω πολύ γρήγορα. Το βασικό, το πρώτο κύριο και βασικό. Εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας ρίχνει πόρτα σε οποιονδήποτε έχει την ταμπέλα ΣΥΡΙΖΑ, σε οτιδήποτε έχει την ταμπέλα ΣΥΡΙΖΑ, εδώ δημιουργείται ένα αντικειμενικό δεδομένο. Ότι μπορεί να έχουμε έναν κομματικό μηχανισμό, ένα κομματικό οργανισμό, ο οποίος να χάσει όλα τα στελέχη. Είδαμε την κυρία Ξενιαρκοπούλου, ας πούμε, η οποία αποχώρησε, αλλά να χάσει πάρα πολλά στελέχη, τα οποία να θέλουν να ενταχθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τελικά να μείνει ένα μικρό κόμμα. Ένα σκελετός κυρίως, ας πούμε, με πολύ λίγο.
3: Το οποίο θα κατέλθει στις εκλογές ή όχι.
2: Προσέξτε τώρα. Δεύτερο. Πολύ σωστό το ερώτημα. Δεύτερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τον νόμο. Θα δικαιούται αν γίνουν εκλογές, όποτε και αν γίνουν, 3 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση. Και αν γίνουν μέσα στο 2027, άλλα 7 εκατομμύρια ευρώ τις τακτικές αιτήσεις επιχορήγηση. Δεν τα πετάς αυτά.
0: Βέβαια.
2: Έτσι. Ακριβώς. Τρίτο.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
2: Δεν είναι μόνο όμως χρημάτων. Να σας πω και ένα τρίτο, παράγοντα. Ο καθένας ή καθεμιά από αυτούς οι οποίοι διαφωνούν ή έχουν φάει πόρτα που λέμε από τον Αλέξη Τσίπρα, έχουν και διαφορετική οπτική για το τι μέλη γενέστε. Δηλαδή. Και πιστεύουν ότι και οι ίδιοι έχουν διαφορετικές δυνατότητες. Παράδειγμα, ο κύριος Πολάκης θεωρεί ότι ένα σχήμα στο οποίο θα είναι εκείνος ο βασικός παράγοντας μπορεί να πετύχει την είσοδο στη Βουλή. Ο κύριος Παπάς θεωρεί ότι χρειάζεται ενίσχυση με άλλα σχήματα γύρω-γύρω. Με τον κύριο
1: Κοτζιά,
2: για παράδειγμα, ή με κάποια στελέχη από τη Νέα Αριστερά, που και εκεί όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο συνεννόησης.
1: Η κυρία Δούρου.
2: Η κυρία Δούρου, από την άλλη, κρατάει μια στάση αναμονής. Θέλει να δει πού θα πάει το όλο πράγμα. ζυγίζει και εκείνη τις επιλογές της. Σίγουρα όμως δεν την περιλαμβάνει, από ό,τι φαίνεται, ξαναλέω μέχρι στιγμής, δεν την περιλαμβάνει το σχέδιο του κυρίου Τσίπρα. Άρα, εδώ έχουμε μια κατάσταση κινούμενη άμμου στην Κουμουνδούρου, όπου είναι πολύ πιθανόν να δούμε πράγματι ένα ψηφοδέλτιο να κατεβαίνει με το όνομα ΣΥΡΙΖΑ, να παλεύει για την είσοδο του στη Βουλή με τα εργαλεία και τα όπλα αυτά που είπαμε.
3: Κοιτάξτε, το 0,9, παιδιά, συγγνώμη, 0,8 τώρα των δημοσκοπήσεων, γιατί δεν μπορούμε να επικαλούμαστε τις δημοσκοπήσεις όποτε θέλουμε. Ναι. Εδώ βλέπουμε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ένα 0,8, ένα 1%, ένα 1,1%. Τώρα με αυτά τα ποσοστά και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που θα τρέχει τώρα κατοστάρι προς τις εκλογές.
2: Ο κύριος Πολάκης, για παράδειγμα, λέει ότι το γεγονός ότι δεν έχουμε καθαρή θέση τι ακριβώς θα κάνουμε.
1: Αυτό είναι που
2: επηρεάζει και κοντάρουμε στο 1,1%.
1: Από την άλλη πλευρά, βέβαια, εγώ βλέπω και μια αλλαγή στάση από στελέχη που μέχρι πρώτη έλεγαν πάμε όλοι στον Τσίπρα. Τώρα,
3: για τον κύριο Γιαννούλη, λες.
1: Όχι, την κυρία Σαπουνά, τον κύριο Γιαννούλη και άλλους. Και άλλους που κάνουμε ρεπορτάζ, μιλάμε με ανθρώπους. Βλέπω ότι σου λέει και αν φύγουμε θα μας πάρει. Ναι. Γιατί δεν έχει στείλει το Λεόποδο προσκλητήρια. Δεν ξέρουμε πού έχει στείλει και αν έχει στείλει.
3: Άμα με φλέρταρε ο Γιώργος και τον είχα μονίμως στην αναμονή και στο περίμενε, κάποια στιγμή θα πήγαινε με την Κατερίνα. Κατάλαβες. Δεν
1: θα
3: καθόταν να με περιμένει.
1: Πολύ ωραία.
0: Με καψούρευε, αν μου το έκανε αυτό.
1: Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι είναι αυτό που είπε για κινούμενη άμμο στην Κουμουνδούρου και θα συμφωνήσω με τον Νίκο. Από την άλλη πλευρά, περιμένω να δω τι θα βγάλει και αυτή η κεντρική επιτροπή. Έχει ένα ενδιαφέρον.
2: Ναι, δεν ξέρω τι θα βγάλει.
1: Και εγώ δεν ξέρω. Γι' αυτό το λέω δεν ξέρω, αλλά έτσι πώς διαμορφώνεται.
3: Το ότι έχει συγκεντρώσει τις ψήφους. Τις υπογραφές, συγγνώμη. Το ότι έχει συγκεντρώσει τις υπογραφές για να έχουμε εκ νέου κεντρική επιτροπή σημαίνει κάτι σε ό,τι αφορά, τις ισορροπίες που θα έχουμε στην κεντρική επιτροπή.
2: Σίγουρα. Δείχνει ότι υπάρχει ένα μέρος του στελεχικού δυναμικού το οποίο βλέπει πολύ πιο θετικά αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πολάκης.
3: Δεν μπορεί και να τη χάσει την κεντρική επιτροπή ο Φάμελος.
2: Δεν νομίζω ότι θα τη χάσει, δεν θέλει να τη χάσει και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει και ένα συμβιβασμό. Να σας πω ότι ο κύριος Πολάκης, για παράδειγμα, παλιότερα, όταν είχε κάνει αντίστοιχες κινήσεις, είχε μαζέψει καμιά 12-13, στελέχη, αν θυμάμαι καλά, Αμαλία. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπάρχει μια στροφή κάποιων που λένε ότι κάτσε ρε, παιδί μου.
1: Τώρα έχει λίγους περισσότερους από αυτούς.
2: Έχει περισσότερους, ναι. Απλά το θέμα είναι τώρα ότι σου λένε, υπάρχουν και στελέχη που σου λένε ότι κοίταξε. Εγώ είμαι σε μια περιοχή, ας πούμε. Είμαι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και χρόνια. Θα μου κάνουν face control, ας πούμε, οι νέοι συνεργάτες του Τσίπρα, ας πούμε. Υπάρχουν και αυτά στην πολιτική, ξέρετε. Υπάρχουν και αυτά στα
0: κόμματα. Να βοηθήσουμε λίγο την κουβέντα με κάτι κάρτες που έχουμε έτοιμες, να τις διαβάσουμε εδώ, να δούμε λίγο ποιοι είναι στην πόρτα της εξόδου, ποιοι μπαίνουν, ποιοι φεύγουν κλπ. Ο κύριος Χαρίτσης, έτσι, από τη Νέα Αριστερά, στην ελληνική αριστερά.
3: Έπρεπε να βάλετε, παιδιά, και τα κόμματα πριν.
0: Δηλαδή. Τέσσερις ώρες δεν μας έφταναν.
3: Και εδώ βλέπουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, Σιμεών και Δίκογλου, Γιώργος Καραμέρος, ο κύριος Ζαμπάρας και ο κύριος Σαρακιώτης φυσικά. Βεβαίως, ανεξάρτητος. Κατευθύνονται προς την Ελλάδα.
0: Και από το ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ τώρα, ποιοι είναι να μετακινηθούν, έτσι, η κυρία Κασιμάτη, ποιον θα δούμε τώρα, την κυρία Τζάκρη φαντάζομαι.
1: Ο κύριος
0: Αγγιστολάκης, οκ.
1: Θα το δούμε αυτό.
2: Ναι. Θα το δούμε, ναι, δεν ξέρω πώς θα γίνει.
3: Την κυρία Τζάκρη την έχουμε.
2: Πάντως,
3: η κυρία Τζάκρη είναι μια κατηγορία μόνη της. Ναι. Επειδή έχει, ξέρεις, ήταν ΠΑΣΟΚ, μετά ήταν ΣΥΡΙΖΑ, μετά ήταν Κασελάκης, μετά
1: ναι, αλλά
3: έφυγε.
1: Υπάρχει αυτό το που... Όχι, λέω ότι.
3: Το είπα το ΠΑΣΟΚ.
4: Όχι, και μετά ΠΑΣΟΚ πάλι.
1: Ναι, αλλά υπάρχει ένα όρο. Υπάρχει μια. Πρέπει κάτι να αλλάξει στο καταστατικό του.
2: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται. Αυτό
2: χρειάζεται.
3: Πρέπει να μετανοήσει.
2: Τα καταστατικά.
1: Θα το έλεγα
2: τώρα. Υπάρχουν και να διαστέλλονται.
1: Θέλονται.
3: Πρέπει να μετανοήσει, κυρία Τζάκρη. Πρέπει να πάρει πίσω όσα έχει πει. Γιατί έχει πει πολύ άσχημα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ.
2: Σωστό. Εντάξει. Απλώς να σα πω για το εξή. Στην πολιτική μετά από χρόνια μερικά πράγματα ξεχνιούνται ή θελημένα κάνουν τα ξεχνάνε ορισμένοι. Αλλά το θέμα είναι επίση ότι η κυρία Τζάκρη έχει χέρια της έναν τρομερό μηχανισμό στην πέλα.
0: Ναι,
2: τρομερό.
0: Ναι, ναι.
2: Εδώ υπάρχει μια καταστατική διάταξη.
0: Η οποία λέει ότι βγαίνει πρώτη και με διαφορά
1: ναι,
0: στην
1: ναι, ναι, ναι.
2: Όποιος
1: είναι στην χρόνια.
2: Κοιτάξτε, εδώ το ζήτημα είναι, θα βγάλει βάσει της κατανομής των ποσοστών και βάσει της κατανομής των έδρων. Θα βγάλει και η έδρα ναι, ναι, το ναι, ναι, ναι. Είναι ένα ερώτημα. Ναι. Δεν το ξέρω να σας πω την αλήθεια, δεν έχω κάνει αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρεις, είναι, οι έδρες κυκλοφορούν, οπότε είναι περίεργο. Το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει η καταστατική πρόβλεψη που λέει ότι όποιος κατεβαίνει στα ψηφοδέλτια δεν πρέπει να είναι 20, πάνω από 20 χρόνια βουλευτής. Και εδώ όμως η κυρία Τζάκρη, η ίδια μάλιστα στην ανακοίνωση αποχώρησε από το κόμμα Κασελάκη, είπε ότι είμαι 23 χρόνια.
1: Ναι, ναι,
4: ναι. Αλλά δεν είναι όλα στο ΠΑΣΟΚ.
2: Μπράβο. Αυτό εδώ είναι λοιπόν το θέμα. Θα είναι για παράδειγμα, θα μετρήσουν μόνο όσα ήταν στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, αλλά κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ το μετράνε και το που δεν ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Λέω εγώ τώρα, λέει το ρεπορτάζ. Ότι υπάρχει αυτή η μουρμούρα.
2: Από την πλευρά στελεχών που είναι κοντά στον κύριο Γερουλάνο, κάποιες αντιδράσεις.
1: Ακριβώς.
4: Βέβαια, αρκετά στελέχη του τελευταίες μέρες οδεύουν από το ΠΑΣΟΚ στον κύριο Τσίπρα. Φαίνεται ότι αυτό που είναι ο καταλήτης είναι ο κύριο Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
4: Διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ, λέει αυτά ποσοστά, αυτή και ο Φάμελος στο κομμάτι της διαχείρισης. Το ΠΑΣΟΚ το έχει καθυλώσει την τέταρτη θέση. Τέλειωσε ο χρόνος. Δεν θα τα πούμε αύριο όμως, θα τα πούμε μεταξύ μας με την λοιπόν, Αμαλία αύριο.
0: Θα ευχαριστήσουμε πολύ,
4: εμείς ευχαριστούμε πολύ
0: τον Νίκο τον Ελευθερόγλου και την Αμαλία Τικάτζη για αυτό το ταξίδι που είχαμε μαζί σας. Ήταν πραγματικά πολύ ωραίες οι συζητήσεις. Έτσι γνωριζόμαστε χρόνια πριν. Και με τους δύο.
4: Αλλά να φέρει τούρτα τώρα η Ντόρα για να γιορτάσει ότι φεύγουμε από την εκπομπή, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μετά θα κάνουμε και barbecue.
3: Παιδιά, θα σας παρακολουθούμε το απόγευμα, πραγματικά, γιατί είστε απολαυστικοί. Σας απολαμβάνουμε μισή ώρα εδώ που είστε μαζί μας κάθε πρωί. Το ίδιο απολαυστικοί θα είστε και το βραδάκι.
1: Λέει αυτά που λέει, καταλαβαίνετε τώρα. Οι ντομάτες, τα κουράκια και όλα αυτά.
4: Και την Βιβί που ήταν η αξιντάκτρια μας και μας βοήθησε όλα αυτά. Και τα παιδιά πίσω από τις κάμερες, θα τους βλέπουμε κάποιους το απόγευμα.
0: Καλά, εδώ θα είσαι πάλι.
4: Ευχαριστώ.
3: Για δεν φεύγετε τελείως.
4: Και πάντα θα είμαστε μια ώρα.
1: Η αξιντάκτρια, σε ευχαριστούμε και εσένα σήμερα. Εγώ χάρηκα που ήταν με τον Νίκο σήμερα.
0: Λοιπόν, σήκω λίγο, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί σε λίγο έχουμε το Υπουργικό. Κώστας Αλατζάς είναι εκεί. Θα το πούμε μια καλημέρα. Κώστα μου, τι γίνεται, πώς πας?
3: Γεια σου,
5: καλημέρα.
3: Κώστα.
5: Καλημέρα, μια χαρά. Εδώ λίγο ζέστη έχει.
0: Τους υποδέχεσαι.
5: Η θερμοκρασία σήμερα ξεπερνάει τους 35.
0: Ναι.
5: Τους υποδέχεται ο Πρωθυπουργός, γιατί πριν από λίγα λεπτά ο ένας μετά τον άλλον τον Υπουργό προσέρχονται στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου σε λίγα λεπτά να ξεκινήσει αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο, που θα έλεγα έχει απολογιστικό, μεταρρυθμιστικό, αλλά και προεκλογικό χαρακτήρα. Διότι εκτός από τον απολογισμό που θα κάνουν οι υπουργοί για το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης, τις πρωτοβουλίες που θα παρουσιάσει ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μαζί με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Σκέρτσο, για το επόμενο εξάμηνο, θα γίνει και μία συζήτηση για το ποια θετικά μέτρα μπορούν να περιληφθούν στο πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τον προσεχή Σεπτέμβρη. Το βασικό αντικείμενο είναι ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου το πρώτο εξάμηνο του 2026, αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο θα ασχοληθεί και με μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και έργα σημαντικά υποδομής που πρόκειται να ολοκληρωθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Ανάμεσα σε αυτά είναι η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Ε65, ένα σημαντικό έργο υποδομής που θα συνδέει την Θεσσαλία ουσιαστικά με την Εγνατία Οδό, η θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου, η ολοκλήρωση των ειδικών χωροταξικών σχεδίων και βέβαια η παγωγή των πολεοδομιών στο χτιματολόγιο. Ένα μέτρο, μια αλλαγή στην διοίκηση, η οποία αναμένεται να μειώσει και την εκτεταμένη διαφθορά που πολλές φορές ξέρουμε εδώ και αρκετά χρόνια που υπάρχουν στις πολεοδομίες με το καθεστώς υπό το οποίο λειτουργούν.
0: Μάλιστα.
5: Ακριβώς, Γιώργο. Ακριβώς.
0: Συνεχίζεις
5: αυτή
0: εκεί
5: είναι η ατζέντα ουσιαστικά
0: το
5: του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου.
0: Ούτως ή άλλως θα σε δούμε και το μεσημέρι στο Δελτίο. Αν χρειαστεί βγαίνεις και στην εκπομπή. Πήγαινε απέναντι τώρα στο πεζοδρόμιο εκεί κάτω από τα δέντρα να προστατευτείτε όσο προλαβαίνεις και εσύ και ο περατέρ μας με τον οποίο βρίσκεσαι ο περατέρ
3: μας. Αν και μια βόλτα στον Εθνικό Κήπο εκεί που είναι υπέροχα αυτή την ώρα.
0: Αν θες να χάσεις το ρεπορτάζ τελείως.
3: Σιγά να μην
0: αφήσει το ρεπορτάζ ο επαγγελματίας Αλατζάς για να πάει βόλτα. Απέναντι στο πεζοδρόμιο αν πάει.
3: Να πιει ένα ωραίο καφεδάκι εκεί.
5: Με το Βαγγέλη Δράκο θα πάμε απλώς στη σκιά του Προεδρικού Μεγάρου.
3: Εντάξει. Εγώ σας φροντίζω.
0: Γεια σου, Κώστα μου, γεια σου, Κώστα.
3: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται έξω στους δρόμους σήμερα, να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Α, σε δυσκολία είμαστε και σήμερα, στο ρεύμα καθόδου, αυτήν
0: αυτό
3: την ώρα.
0: Πώς γίνεται, ρε παιδί
3: μου. Έχει κίνηση.
0: Μου.
3: Μας λέει η Βιβί Μπουγιουρέ, αρχισυντάκτριά μας, ότι λίγη ώρα πριν, 5 λεπτά πριν, ο δρόμος ήταν άδειος. Ξαφνικά βλέπεις κάτι μπορεί να συμβεί, το οτιδήποτε, το παραμικρό, και να μπλοκάρει όλο το σύστημα εκεί.
0: Εγώ δεν
3: έτσι
0: μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται το πρωί να ερχόμαστε σε ένα τέταρτο και μετά να αυξάνεται τόσο πολύ η κίνηση.
3: Τι εννοείς, μετά ανοίγουν και τα καταστήματα, η αγορά.
0: Καλά, από το πρωί κάποιοι πάνε στη δουλειά τους και λοιπά. Τι έγινε, όλοι ξαφνικά πηγαίνουν στη δουλειά τους.
3: Πάντως τα εμπορικά ανοίγουν στις 10.
0: Ναι.
3: Οι τράπεζες ανοίγουν στις 8.
0: Έχουν ανοίξει.
3: Ναι, θέλω από την ώρα που έρχεσαι εσύ.
0: Ναι.
3: Έχουν άνοιξει μόνο κάτι βενζινάδικα, δεν ξέρω τώρα.
0: Και οι τραπεζικοί πηγαίνουν στις δουλειές τους. Ναι, και οι δημόσιοι υπάλληλοι.
3: Θεσσαλονίκη έχει λίγο σύννεφο σήμερα.
0: Είναι
3: λίγο μουντί.
0: Όχι, μωρέ. Μπορεί να έχει λίγο υγρασία.
3: Τόσο φωτεινή.
0: Μια χαρά, καθαρός είναι ο ουρανός. Δεν βλέπεις εκεί πίσω κάτι συννεφάκια που φαίνονται.
3: Κάτι πουλιά βλέπω εδώ πέρα να πετάνε.
0: Βάθος. Λοιπόν. Τέλεια. Πολύ ωραία εικόνα από τη Θεσσαλονίκη.
3: Λοιπόν. Τι γελάς, βρε Θωμά, τι γελάς.
0: Ο Θωμάς ακούει τι λέμε.
3: Εννοείται. Όλοι. Γι' αυτό, ξέρεις, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μας ακούνε, Γιώργο μου, όχι για να μας βλέπουν.
0: Όχι τι λέμε εμείς, ακούει ο Θωμάς τι λέει η αρχισυντάκτρια στο αυτί μας.
3: Όχι, για εμάς γελάει.
0: Θωμά, λοιπόν, γελάς με εμάς.
3: Έχω να πω το εξής. Ακούσαμε και νωρίτερα, για υποτίθεται, όχι υποτίθεται, περιμέναμε να μειωθούν οι τιμές. Δεν θα μειωθούν οι τιμές, τουλάχιστον όχι μέσα στο καλοκαίρι. Θα έχουμε ωστόσο αυτό το πάγωμα των τιμών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και από Σεπτέμβριο θα πέσουν οι τιμές, τουλάχιστον περιμένουμε να πέσουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και
0: για
3: να μειωθεί η ακρίβεια.
0: Να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα, να δούμε τι έχουν καταλάβει και οι παράγοντες της αγοράς και πώς κρίνουν αυτά που αποφασίστηκαν σε αυτή τη σημαντική, εγώ θα πω, σύσκεψη που έγινε χθες. Φίλιππος Πλιακοπάνος, ο καλός συνάδελφος, μαζί του είναι ο κύριος Σπύρος Μποροδήμος, είναι ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ. Μαζί μας είναι και ο κύριος Καφούνης. Θα του πούμε μια καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε.
3: Γεια
0: και σε
3: σας,
0: εσάς.
3: Κύριε Καφούνη.
6: Και καλή σας μέρα.
0: Να ξεκινήσουμε.
3: Και ο κύριος Μαλαπέτσας, ο πρόεδρος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής της Καλαμάτας. Καλημέρα και σε εσάς. Έχουμε βγει, λίγο περιφέρεια να δούμε τι γίνεται.
0: Βεβαίως.
3: Έτσι.
0: Φίλιππε, να ξεκινήσουμε από εσένα, να μας δώσεις λίγο το ρεπορτάζ σου, καλημέρα, να μας πεις πώς αποκωδικοποιείται εκεί στην περιφέρεια όλα αυτά που αποφασίστηκαν χθες στη σύσκεψη και να το συζητήσουμε μετά και με τον κύριο Καφούνη και με τον κύριο Μαλαπέτσα.
7: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ντόρα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο ακριτικό Φιλιάτι, εδώ που διατηρεί το σούπερ μάρκετ ο κύριος Σπύρος Μποροδήμος. Να πούμε εδώ ότι τα εισοδήματα όλων των πολιτών είναι αρκετά χαμηλά και ότι υπάρχει και ένα μεγάλο κόστος μεταφορικών για όλα αυτά, για όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Προσπαθούμε τώρα να μην μετακυλιστεί όλο αυτό το κόστος στους καταναλωτές. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σπύρο Μποροδήμο, θα μας πει λίγα λόγια και αυτός πώς εκφράζεται όλη αυτή η κατάσταση εδώ στην περιφέρεια.
0: Γεια σας κύριε Μποροδήμο, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πείτε μας τώρα, αυτό το πάγωμα των τιμών για 2 μήνες, για εσάς τι σημαίνει και για τους καταναλωτές φυσικά.
8: Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σωστό, ότι πρέπει να το συνεχίσουμε και περαιτέρω, γιατί πλέον ο κόσμος υπολογίζει μέχρι και το τελευταίο ευρώ.
0: Βεβαίως. Άρα, εγώ τώρα από ό,τι μπορώ να καταλάβω, μέχρι και τώρα έκαναν οι εταιρείες ό,τι ήθελαν, δηλαδή ανέβαζαν, κατέβαζαν τις τιμές όπως ήθελαν. Υπήρχε μία ασυδοσία. Δηλαδή πώς μπορείτε, εσείς πώς εξηγείτε αυτή την ακρίβεια στην αγορά.
8: Θεωρώ ότι η ενέργεια έχει γίνει, όλη αυτή η αύξηση των τιμών έχει επηρεάσει η ενέργεια, τα προϊόντα και τα μεταφορικά.
0: Δεδομένου λοιπόν ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση τώρα στις τιμές της ενέργειας και το κόστος των καυσίμων, θεωρείτε ότι θα μπορούν και οι εταιρείες να μην προβούν σε νέες αυξήσεις, να κρατήσουν σταθερές τις τιμές. Από Σεπτέμβριο βλέπετε μείωση εσείς των τιμών, δηλαδή θα μπορέσει αυτό το μέτρο να προχωρήσει.
8: Πιστεύω ότι από Σεπτέμβριο, αν μειωθούν οι τιμές, θα είναι ό,τι καλύτερο για τους καταναλωτές, γιατί πλέον δεν μπορούν να αντέξουν και όλη αυτή την κατάσταση.
0: Ναι. Και γιατί μείωση, ποιας τάξης θεωρείτε εσείς ότι θα μπορούσε να υπάρξει?
8: Δεν γνωρίζω.
0: Τι δεν περιθώριο θεωρείτε ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, στα γαλακτοκομικά, στα ζυμαρικά, σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που μπαίνουν κάθε μέρα στο σπίτι μας?
8: Το πιο σημαντικό θέμα θα ήταν να τα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης να χαμηλώσουν οι τιμές και εκεί θα έπρεπε να εστιάσει η κατάσταση.
3: Ναι. Κύριε Μαλαπέτσα, να δούμε τι γίνεται, τι λέτε κι εσείς οι άνθρωποι της αγοράς εκεί στην Καλαμάτα. Καλαμάτα, ένας τουριστικός προορισμός, μαζεύει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Τους θερινούς μήνες δεν θα δούμε πτώσεις στις τιμές, θα δούμε το πάγωμα ωστόσο των τιμών. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό θα θέλαμε και το τι περιμένετε από το Σεπτέμβριο, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, ποια είναι τα μηνύματα της αγοράς που λαμβάνετε εσείς?
9: Κοιτάξτε, να πούμε ότι εμείς ήδη δουλεύουμε 40% επιπλέον κόστος από τα τελευταία 2 χρόνια. Άρα αυτό το πάγωμα στην ουσία παγιώνει το 40% αύξηση που έχουμε υποστήσει θα μπορούσαμε να το μιλούν.
3: Παγώνει ψηλά λέτε, παγώνει ψηλά λέτε.
9: Ακριβώς, ναι. Είναι ήδη υψηλά το 40% για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να μπορέσουμε να είμαστε βιώσιμοι. Τώρα από το Σεπτέμβριο και μετά που θα γίνει όποια συζήτηση, δεν ξέρω αν έχει όφελος, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών εισόδων, όπως γνωρίζετε, είναι μέχρι το Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν τα τουριστικά έσοδα όπως υπάρχουν τώρα.
0: Αυτό μπορεί να σημαίνει αυτομάτως από το Σεπτέμβριο, λέω τώρα εγώ. Μείωση και των δικών σας των τιμών, κύριε Μαλαπέτσα. Δεδομένου ότι θα αγοράζετε πιο φθηνά, ξέρω εγώ, την πρώτη ύλη. Θα δούμε και μειωμένες τιμές στα πιάτα.
9: Να πω ότι κανένας επιχειρηματίας δεν θέλει να πουλάει ακριβά. Όλοι θέλουμε να πουλάμε φθηνά για να μπορούμε να έχουμε όσο μπορούμε μεγαλύτερη κατανάλωση. Εννοείται ότι εφόσον υπάρξουν μειώσεις στις αγορές των πρώτων υλών, εννοείται ότι αυτές θα μετακυλιθούν κατευθείαν και στον καταναλωτή. Δεν υπάρχει επιχείρηση που να θέλει, όπως λέω, να έχει υπερκέρδη όπως έχει η κυβέρνηση. Εμείς θέλουμε να έχουμε απλά τα κέρδη που μπορούμε να έχουμε για να ζήσουμε τις οικογένειές μας.
3: Ναι, κοιτάξτε, απλώς είναι κάποια προϊόντα τα οποία ούτως ή άλλως στο ελληνικό νοικοκυριό θα πρέπει να τα έχει διαθέσιμα στο σπίτι. Θέλω να πω ότι ούτως ή άλλως ο Έλληνας

0: ίδιο το φαΐ στο σπίτι, να ζει στην οικογένειά του, να ζει στα παιδιά του. Και άρα τι μειώνει, μειώνει την κατανάλωση στη διασκέδαση, στο φαγητό έξω, στα ρούχα, στην διασκέδαση. Μάλιστα. Γι' αυτό και είμαστε 15 μήνες σε πτωτική πορεία.
1: Ναι. Καλά. Η αγορά βέβαια και μία βόλτα μα κάνουμε έξω, δεν ξέρω αν οι εικόνες που καταγράφονται συμφωνούν με αυτά που μας λέτε.
2: Το θέμα
1: αλλά,
2: είναι...
1: Εντάξει, εγώ θα δεχτώ ότι μπορεί να έχει μειωθεί η κατανάλωση, αλλά όχι ότι έχει μειωθεί η πελατεία σας.
0: Θα σας πω, η εικόνα που βλέπετε είναι ίσως στα κεντρικά μαγαζιά, τα μαγαζιά που είναι
1: σε
0: πλατεία.
1: Και τα συνοικιακά.
0: Η εστίαση όμως δεν είναι μόνο τα κεντρικά μαγαζιά.
1: Και τα συνοικιακά το ίδιο, και τα καφέ το ίδιο. Και τα street καφέ το ίδιο. Όχι, όχι, για επαρχία μιλάω, πρόεδρε. Από επαρχία είμαι κι εγώ. Δεν είμαι εδώ ούτε Αθηναίος.
0: Και εγώ σας λέω, και στην επαρχία έχουμε καταστήματα πλατεία και καταστήματα κέντρου. Προφανώς για να υπάρχει μείωση, τα στοιχεία δεν είναι πλασματικά. Προφανώς υπάρχει μείωση. Από εκεί και πέρα, προφανώς έρχεται κόσμος και καταναλώνει λιγότερα στα καταστήματα.
1: Αυτό ναι, αυτό να το δεχτώ.
0: Άρα,
1: αυτό να
0: ο κόσμος έρχεται γιατί πρέπει να βγει, πρέπει να αλλάξει λίγο τη ρουτίνα του και στα καταστήματά μας βρίσκει αυτό που πρέπει να βρει, αλλά δεν καταναλώνει γιατί δεν έχει χρήματα.
2: Αυτό και επίσης κάποιος που ίσως κάποτε θα έβγαινε τρεις φορές την εβδομάδα.
1: Ναι, μπορεί να βγει,
2: μπορεί
1: μία τώρα.
2: Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο σαφώς συμβαίνει.
0: Και επιτακτική ανάγκη να μειωθεί το ΦΠΑ στην εστίαση. Αυτό που ο Πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί το 2009, το 2019 στην έκθεση, στη ΔΕΦ, που έλεγε ότι το ΦΠΑ στην εστίαση θα μείνει στο 13% και θα περάσει και το 11%, πρέπει να υλοποιείται. Είναι η μόνη υπόσχεση που η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει.
2: Όλα αυτά επηρεάζουν και το εμπόριο. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την τσέπη μας και την καθημερινότητά μας έρχεται τελικώς σε εσάς, κύριε Καφούνη.
3: Καταρχάς να πούμε ότι χτες ελήφθη μια σωστή απόφαση να μην ισχύσει περαιτέρω το πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων. Οποιασδήποτε παρεμβάσεις τέτοιου τύπου, και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και να το συμφωνήσουμε, και κυρίως οι καταναλωτές που είναι αυτοί οι οποίοι κρίνουν, έχουν αντίθετα αποτελέσματα για την τσέπη του καταναλωτή. Άρα έφυγε μια στρέβλωση και βλέπουμε ότι τελικά η προσπάθεια που καταβάλουν όλες οι πλευρές είναι να παρέχουν όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές, για τον απλούστατο λόγο ότι η πελατεία είναι περιορισμένη, έχει περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα. Και ακούγοντας τον κύριο Γρηγοριάδη, καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό που λέει. Όπως αρκετές φορές βλέπουμε κάποιες εικόνες από αγορές γεμάτες κόσμο, όμως θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποια βασικά στοιχεία, όπως τη Στατιστική Αρχή που καταγράφει πτώσεις του τζίρους τόσο του λιανεμπορίου, το οποίο το παρουσιάζουμε ξεκάθαρα εμείς για κάθε τρίμηνο, χωρίς να επιδέχεται αμφισβήτηση, κύριε Γρηγοριάδη, όπως και για τον κλάδο της εστίασης, ο οποίος πλήττεται τα τελευταία χρόνια. Άρα, μία πλευρά είναι η εικόνα. Πολλοί κόσμοι χαρούμενοι και κάνουν βόλτα. Τα ταμεία, τα οποία είναι ο ανδιαφυσβήτητος κριτής, είναι πτωτικά.
1: Ναι,
3: με δεδομένο αυτό
1: αγορές,
3: λοιπόν. Ορίστε, συγγνώμη, δεν σας άκουσα
1: γρήγορα. Μειωμένες αγορές σε εσάς,
2: μειωμένες
1: παραγγελίες στους ΔΕ, στην εστίαση.
3: Προφανώς, και ξέρετε, είναι δεδομένο αυτό. Έχουν λιγότερα. Το πορτοφόλιο αδειάζει ταχύτερα. Ναι, άρα ναι. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια του παρελθόντος. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν.
1: Κύριε Καφούνη, πρέπει να. Αργήσαμε. Δηλαδή, αυτή τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό χθες. Να το αναλάβει το θέμα προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μήπως αργήσαμε.
3: Κατά τη γνώμη της ιδιωτικής οικονομίας και των φορέων, τέτοιου τύπου παρεμβάσεις με πλαφόν και περιορισμούς και ειδικά με λέξεις όπως εσχροκέρδια και αντιστοίχου περιεχομένου, δεν νομίζω ότι κάνουν καλό στην αγορά. Εγώ είμαι βέβαιος ότι με την συνεργασία που επήλθε χτες, και η πλευρά των σούπερ μάρκετ, που είναι σοβαροί επιχειρηματίες που κάθε μέρα καταβάλουν και αυτή μια προσπάθεια να προσελκύσουν κοινό, αλλά και η πλευρά των παραγωγών, αλλά και του ευρύτερου λιανεμπορίου, το οποίο εγώ εκπροσωπώ. Ξέρετε, έχω την τύχη και τη χαρά να εκπροσωπώ τον ισχυρότερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Περιλαμβάνει από το μικρό κατάστημα δίπλα σας έως ένα πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ. Εγώ αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι με βάση τα στοιχεία που έχει το Ινστιτούτο στα χέρια μας, δείχνει ότι έχουμε μια δύσκολη πραγματικότητα. Εμείς πρέπει τώρα να διαχειριστούμε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα και από τη μία. Να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να δούμε το εισόδημα των πελατών μας, των συμπολιτών μας να αυξάνεται, το οποίο θέλει χρόνο. Από την άλλη, να ελαφρύνουμε από τα βάρη όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Είτε είναι ένα σούπερ μάρκετ, είτε είναι το κατάστημα στην Καλαμάτα που εξυπηρετεί κάποιους ανθρώπους. Πώς θα γίνει αυτό? Μειώνοντας τα βάρη, καταργώντας μνημονιακά βάρη, μειώνοντας την γραφειοκρατία.

0: δημοκρατία, ελαφρύνοντας τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
1: Περιμένατε κάτι καλύτερο χθες, κύριε Καφούνη? Θέλω να πω, έχουμε το πάγωμα για 2 μήνες και από Σεπτέμβριο τις μειώσεις των τιμών στα βασικά είδη. Το περιμένατε κάτι καλύτερο?
0: Όχι, εγώ είμαι βέβαιος ότι αυτό θα λειτουργήσει προς όφελος του καταναλωτή και το ταμείο στο τέλος της ημέρας θα είναι θετικό. Αυτό που όλοι περιμένουμε με αγωνία είναι τις ανακοινώσεις εν ώψη της ΔΕΘΗ, οι οποίες πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρες και στοχευμένες, ώστε να έρουν στρεβλώσεις, κόστη, αλλά και γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία δυστυχώς επιβαρύνουν το κόστος των επιχειρήσεων και άρα το κόστος των προϊόντων. Γιατί, ξέρετε, αναρωτιόμαστε πολλές φορές γιατί είναι ακριβό αυτό ή γιατί είναι ακριβό το άλλο. Όταν έχεις επιβαρύνει μια επιχείρηση με γιγαντιαία γραφειοκρατικά και πραγματικά κόστη της επιχείρησης, προφανώς αυτό το κόστος θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή, αλλιώς θα κλείσουν οι επιχειρήσεις. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
2: Είναι κάτι που δεν θέλει κανείς μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καφούνη, κύριε Μαλαπέτσα, Φίλιππε, Σπύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα.
1: Και τον κύριο Μποροδήμο μαζί με τον Φίλιππο Βλακοπάνο.
2: Ο Σπύρος, αυτός είναι ο Σπύρος
1: Μποροδήμος. Ευχαριστούμε. Α, είπες Σπύρος, είναι φίλος σου.
2: Είναι φίλος, είναι πολύ, είναι οικείος. Όχι μωρέ, τώρα έγινε φίλος μας, ο Σπύρος, ο Μποροδήμος.
1: Εντάξει, πολύ εύκολα κάνεις φίλες εσύ.
2: Αμέ, γιατί...
1: Έλα φίλε μου, πάμε διαφημίσεις.
2: Πάμε διαφημίσεις. Θα γεράσεις τίποτα? Τούρτα.

0: σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
4: Give me a chance to straighten this out.
5: You got it.
4: What do you got in mind?
2: I want them picked up and I want them picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
6: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
7: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
6: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
8: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας να φωτίσει το μονοπάτι της με αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
9: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
8: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
9: Όχι, όχι, ποτέ.
8: Γιατί εσύ...
9: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
3: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Ξεκίνησα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή την δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Άντνε στο summertime, παιδιά, δεν έχουμε.
1: Θα επιλέξουμε ένα τραγούδι από Ρέμο μετά που έχει για γενέθλια επίσης, για εσένα.
2: Ποιο?
1: Έχει γενέθλια σήμερα.
2: Ποιο?
1: Έχει ένα...
2: Το χρόνια πολλά που ακούμε στην νησιώτισσα.
1: Αυτό, το χρόνια, μπράβο, ναι, το χρόνια
2: τι,
1: πολλά.
2: Μόνο αυτό παίζει. Σωστά. Εκεί πέρα. Έχει κόψει τη μουσική μόνο όταν...
1: Εκεί
2: ακούμε
1: έπρεπε...
2: Ρέμο στην νησιώτισσα μόνο όταν έχει.
1: Εκεί έπρεπε να σου κάνουμε τα γενέθλια.
2: Στην νησιώτισσα.
1: Στην νησιώτισσα. Και να βγει ο Νίκος και ο Κώστας εκεί με τις περούκες και με τα κουδούνια τους και όλα τα παιδιά τα πολύ καλά. Εκεί που σερβίρουνε
2: ναι,
1: και τραγουδάνε. Ναι,
2: να το κάνω all day και μέχρι το βράδυ, γιατί έχω κι άλλη παρέα μετά. Πρέπει...
1: 2,5 ώρα που θα φύγουμε, 3 ώρα από εδώ, ναι. Θα πάμε κατευθείαν νησιώτισσα να κάνουμε γενέθλια στην Κουτροκόρη.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Από τώρα κάνουμε κράτη στον αέρα.
2: Πατίνια τέλος από σήμερα, από αύριο. Όχι, από όταν ψηφιστεί. Από όταν ψηφιστεί. Έτσι, ναι.
1: Απλά
2: έχει ανακοινωθεί ωστόσο, τα είπε και χθες και ο κύριος Μαρινάκης κατά την συνέντευξη που δίνει την καθιερωμένη προς τους κυβερνητικούς δημοσιογράφους εκεί. Πλήρης απαγόρευση κάτω από τα 17, υποχρεωτική ασφάλιση και τσουχτερά πρόστιμα.
1: Κύριε Ρίγα, περιμένουμε να σας βλέπουμε στους δρόμους τώρα και να βάλουμε μία τάξη. Εγώ θα πω να κόβουμε πρόστιμα, αλλά να βάλουμε μία τάξη σε αυτό το χάος που επικρατεί. Κυρίως για την προστασία όσων κάνουν χρήση αυτών των πατινιών. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, κύριε Ρίγα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κύριε Τρακουσέλη,
3: καλημέρα.
1: Τάκη,
3: καλημέρα,
1: καλώς ήρθες και εσύ καλημέρα. Να μας βοηθήσετε. Τι θα κάνουμε, καλημέρα. Θα βγείτε στους δρόμους, πιο εντατική έλεγχη.
3: Καταρχήν να πούμε ότι ενδεικτικά το πρώτο πεντάμινο του 2026 είχαμε σε επίπεδο Αττικής τουλάχιστον 4.500 και πλέον έλεγχη σε πατίνια. Από τους ελέγχους αυτούς βεβαιώθηκαν 2.669 παραβάσεις για μη χρήση κράνους.
1: Η μισή σχεδόν.
3: Η μισή σχεδόν. Και 730 παραβάσεις για ταχύτητα. Οι υπόλοιπες ήταν λοιπές παραβάσεις.
2: Τι ηλικίες, κύριε Ρίγα?
3: Συνήθως είναι μικρότερες ηλικίες, αλλά και μεγάλοι, και ανήλικοι και ενήλικοι. Αλλά να πούμε ότι, ότι τώρα από, αυτούς, από αυτό, όλο αυτό το διάστημα είχαμε και 27 τροχαία ατυχήματα ελαφρά και 4 πιο βαριά, που κρίθηκαν πιο βαριά, με τους χρήστες πατινιών. Που σημαίνει λοιπόν ότι τώρα ήδη έλεγχοι υπήρχαν με την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, το οποίο επικεντρώνεται περισσότερο στο θέμα, όπως είπατε κύριε Κουτροκό, το έχουμε πει και στην εκπομπή σας από τις πρώτες φορές, των εγγράφων ασφάλισης, δηλαδή η ασφάλιση του κάθε πατινιού, η πιστή εφαρμογή των ελέγχων γύρω από τους δρόμους ταχύτητας και η ηλικιακή μείωση, δηλαδή να μην μπορεί να παίρνει κάποιος 12, 13, 15 χρονών, αλλά να είναι νομίζω το όριο 17 και κάτω να απαγορεύεται, θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα θα φέρει και άλλα αποτελέσματα.
2: Και αν βέβαια... μια εταιρεία επινοικιάζει τα πατίνια και συμβεί το οτιδήποτε, ποιος θα πληρώνει το πρόστιμο?
3: Καταρχήν...
2: η εταιρεία ή ο χειριστής, ο χρήστης του πατινιού?
3: Καταρχήν, οι εταιρείες πλέον είναι υποχρεωμένες να έχουν ασφαλισμένα τα πατίνια τους.
2: Ναι.
3: Κατά συνέπεια, και είναι πλέον υποχρεωμένες να πριν δώσουν ένα πατίνι, το επινοικιάσουν, να ελέγχεται αυστηρά το θέμα της ηλικίας.
1: Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Ρίγα, πώς θα γίνει, δεδομένου ότι εγώ τώρα... πηγαίνω να νοικιάσω ένα πατίνι από ένα σημείο της πόλης. Ωραία, αυτά που τα βλέπουμε εκεί παρκαρισμένα, σταθμευμένα.
2: Πεταμένα.
1: Ναι, πεταμένα.
2: Τα βλέπουμε, αλλά...
1: Πώς θα με ελέγχει εμένα η εταιρεία,
3: με τις
1: αν είμαι πάνω των 17 ή όχι?
3: Υπάρχει εφαρμογή και τώρα που γίνεται μία σάρωση με το κινητό για να χρεωθεί σε ένα λογαριασμό μας, θα πρέπει να υπάρχει, είναι υποχρεωτική πλέον, όποιος οδηγεί πατή, είναι υποχρεωτικό να έχει πάνω του χαρτί ταυτοποίησης.
2: Εγώ άλλο ρώτησα. Εγώ άλλο ρωτώ. Αν εγώ παρατήσω ωστόσο το πατίνι, το πληρώνω εγώ το πατίνι και είναι ασφαλισμένο το πατίνι, αλλά έχω κάποιο ατύχημα, εν πάση περιπτώσει, αλλά το παρατάω και φεύγω λοιπόν. Εκεί, ποιος θα πληρώσει το πρόστιμο?
1: Φαντάζομαι ο χρήστης.
4: Ο χρήστης.
2: Ο
4: από,
2: χρήστης.
4: Τη στιγμή, από τη στιγμή που παίρνει το.
2: Είναι πώς θα αποδειχθεί,
4: είναι όπως το αυτοκίνητο.
1: Συγνώμη, αυτοκίνητο.
2: Ακριβώς, πώς θα αποδειχθεί στο νοικιαζόμενο αυτοκίνητο όμως, υπάρχει και μια πινακίδα. Και τις συγκεκριμένες ώρες έχεις εσύ το αυτοκίνητο.
4: Κάθε πατίνι έχει ένα μοναδικό αριθμό. Κλείνοντας εσύ με το QR code από την εφαρμογή να νοικιάσεις το πατίνι εκείνη την ώρα, αναλαμβάνεις όλη την ευθύνη όση ώρα είναι ενεργό στο κινητό σου το πατίνι. Μόλις αφήσεις το πατίνι, εκεί που το αφήνεις, εκεί που επιτρέπεται να το αφήσεις το πατίνι, πατάς το κουμπί, βγαίνει και η ευθύνη σου και το πατίνι από
2: άρα
4: το πατίνι.
2: Άρα την ασφάλεια θα την πληρώσει ο χρήστης.
4: Βεβαίως.
2: Μάλιστα.
3: Όχι, τώρα... να το τονίσουμε όμως ότι όποιος εκμισθώνει ή πουλεί πολύ πατίνι σε ανήλικο, έχει πρόστιμο 1.000 ευρώ. Το προβλέπει. Δεν μπορείς να εκμισθώνεις κάτω των 17 ετών. Που σημαίνει ότι όταν εκμισθώνεις κάποιον οδηγό, θα πρέπει οπωσδήποτε να του ζητάς αποδεικτικό εκμίσθωση.
4: Αυτό θα γίνεται όταν πηγαίνεις ο ίδιος να νοικιάσεις. Όταν το παίρνεις από εφαρμογή, έχεις την ατομική ευθύνη να δηλώσει ότι είσαι από 17 και πάνω. Και σε περίπτωση ελέγχου.
1: Ο κύριος Ρήγας λέει ότι αν εγώ είμαι ανήλικος, κανονικά η εταιρεία δεν θα πρέπει να μου επιτρέπει να το εκμισθώσω.
3: Δεν φτάνει μόνο στην ευθύνη του κάθε ανήλικου που δηλώνει ενήλικος. Είναι το ίδιο πράγμα με τα ποτά στα μαγαζιά. Δηλαδή, κάποιο δηλώνει ότι εγώ είμαι 18 ενώ είμαι 16. Μπαίνω μέσα και πίνω το ποτό μου, αλλά και ο υπάλληλος του μαγαζιού και ο καταστηματάκης έχει ευθύνη να μην πολύ καπνικά ή αλκοόλ σε κάτω από
1: άλλο. Θα δίνεις δηλαδή τον αριθμό της ταυτότητάς σου με κάποιον τρόπο, θα
4: έλεγα. Όταν πας ο ίδιος, το θέμα είναι τι γίνεται με τα
2: application. Λέει όταν τον νοικιάζεις από το application, εκεί λέει.
4: Είναι ένα κενό, ένα νομοθετικό κενό.
1: Σου ζητάνε έναν αριθμό ταυτότητας που να πιστοποιεί και το έτος γέννησής σου.
3: Μπορεί και η φωτογραφία της ταυτότητας.
4: Αυτό μπορεί να γίνει με σύνδεση στον GovGR.
2: Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Αν δεν γίνει αυτό, ο καθένας βάζει ό,τι ηλικία θέλει.
4: Ακριβώς έτσι.
2: Και μόνο με τυχαίο έλεγχο μπορεί να διαπιστωθεί ότι είναι ανήλικος.
4: Ότι είναι ανήλικος, ναι, αλλά άμα συνδεθούν αναγκαστικά με τα application, με τον GovGR, νομίζω ότι εκεί δεν μπορεί κανένα να
1: κάνει. Τώρα πάντως δεν συνέβαινε αυτό.
4: Όχι.
1: Δεν δήλωνες τίποτα. Πλήρωνες, το έπαιρνες, έκανες εσβόσεις.
4: Πάντως είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο αυτό. Είναι το πιο αυστηρό στην Ευρώπη. Σε περισσότερες χώρες είναι από 15 χρονών και πάνω επιτρέπεται. Τώρα εμάς ήταν από 17 χρονών και πάνω. Αλλά αν με ρωτάτε, εγώ προσωπικά θεωρώ απαράδεκτο να κινείται οποιοδήποτε στο δρόμο χωρίς να ξέρει τη γλώσσα του δρόμου. Δηλαδή τον κώδικα
2: οδικής κυκλοφορίας. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό.
4: Ακριβώς.
2: Όποιος
4: βγαίνει στο δρόμο,
2: είτε με ποδήλατο,
4: είτε πρέπει να ξέρει τις πινακίδες. Ένα παιδί ξέρει την παραχώρηση προτεραιότητας, την πινακίδα αυτή.
2: Όχι, είναι προφανές.
4: Λοιπόν, πώς θα τον βάλεις να κινηθεί στο δρόμο. Από τη στιγμή που δεν έχουμε και ποδηλατόδρομους. Γιατί δεν έχουμε εμείς ποδηλατόδρομους.
2: Είπατε κάτι, το ίδιο ισχύει για τα ποδήλατα. Είναι εξίσου επικίνδυνα στο δρόμο τα ποδήλατα, έτσι, όσο και τα πατίνια. Ανεξάρτητα από την ταχύτητα, επειδή το ποδήλατο. Βέβαια υπάρχουν και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, αλλά το ποδήλατο και πάλι, όταν ο άλλος είναι με το ποδήλατο και κάνει σφήνες και δεν γνωρίζει ποιος έχει την προτεραιότητα. Περνάει με κόκκινο σηματοδότη γιατί θεωρεί ότι δεν θα του επιβληθεί πρόστιμο. Είναι εξίσου επικίνδυνο.
4: Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα πάλι μέσω του GovGR. Να δίνουμε κάποιες βασικές εξετάσεις, θεωρητικές, για τις πινακίδες κτλ. Και από τη στιγμή που αυτός που θα χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό πατίνι από 17 και πάνω, που δεν έχει δίπλωμα οδήγησης, άμα έχει δίπλωμα οδήγησης, δεν υπάρχει λόγος, η μηχανάκι, μπορεί να έχει μια άδεια να κυκλοφορεί με το πατίνι.
1: Γενικώς νομίζω ότι χωλαίνει λίγο το σύστημα στο τι γίνεται με τα διπλώματα οδήγησης. Τάκη, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μια κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα. Έχουν αλλάξει τα όρια ταχύτητας στους ελληνικούς δρόμους. Και στα βιβλία που καλούνται να διαβάσουν
4: δεν έχουν περάσει αυτά.
1: Οδηγοί, δεν έχουν περάσει
4: γιατί
1: αυτά.
4: Έχει πέσει το όριο στις κατοικημένες περιοχές.
1: Ναι.
4: Από τη μία.
1: Έχουν αλλάξει πόσα μηχανολογικά στα καινούργια τεχνολογίες αυτοκίνητα και στα βιβλία αυτά δεν έχουν περαστεί.
4: Ναι, στα τυπωμένα βιβλία. Έτσι, στα ψηφιακά είναι όλα έτοιμα.
3: Ναι, έχουν τυποποιηθεί και έχουν δοθεί και δεν έχουν τυποποιηθεί καινούργια.
1: Ναι.
3: Απλά να πούμε ξεκάθαρα ότι πρόστιμα 30 ευρώ που είχαμε μέχρι τώρα, όποιο κινείται σε δρόμους πάνω των 50 χιλιόμετρων. Δεν υπάρχουν, θα υπάρχει 350 ευρώ πρόστιμο. Όπως και ότι όταν κάποιος που έχει δικό του πατίνι αγορασμένο, ενήλικας, ο οποίος δεν το ασφαλίζει, το πρόστιμο για να ασφάλισει το πατίνι είναι στις τάξεις των 250 ευρώ.
2: Αν εγώ πάρω στο γιο μου που είναι ανήλικος ηλεκτρικό πατίνι, πληρώνω εγώ το πρόστιμο, σωστά.
4: Ναι,
2: βεβαίως.
4: Και είναι και βαρύ.
2: Και είναι και βαρύ. Πόσο είναι το πρόστιμο?
4: Μπορεί να φτάσει και 1000 ευρώ.
2: 1000 ευρώ. Μάλιστα.
4: Αλλά να τονίσουμε ότι απαγορεύεται το ηλεκτρικό πατίνι. Στη Συγκρού, στην Κηφισία, στους όλους
2: τους δρόμους ταχείας.
4: 50 χιλιόμετρα και κάτω επιτρέπεται. 50 χιλιόμετρα, 51 χιλιόμετρα απαγορεύεται.
2: Συγγνώμη, στη γειτονιά δεν επιτρέπεται. Κάτω από 17 δεν επιτρέπεται πουθενά.
4: Πουθενά.
2: Να το πούμε αυτό, μην
4: μπερδευτούμε. Δεν πατάει σε ηλεκτρικό πατίνι, έτσι, ναι. Κάτω από 17. Από 17 και πάνω επιτρέπεται στη γειτονιά που έχει 50 χιλιόμετρα όριο και κάτω.
1: Παράγοντες αγοράς τι λένε? Έχεις ασχοληθεί καθόλου στο πλαίσιο του ρεπορτάζ?
4: Έχω ασχοληθεί.
1: Δηλαδή,
4: σαφώς γκρινιάζουν. Με την έννοια ότι φοβούνται ότι θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στη δουλειά τους.
1: Μείωση στις πωλήσεις.
4: Ναι,
1: γιατί πάρα πολλοί ήταν αυτοί που
4: έλεγαν
1: να πάρω ένα
4: κόσμος.
1: Δώρο στο παιδί μου, ας πούμε, ένα πατίνι για να πηγαίνει στο φροντιστήριό του, να πηγαίνει στο γήπεδο κλπ.
4: Οι περισσότεροι που χρησιμοποιούν πατίνι είναι κάτω 17. Που δεν μπορούν να πάρουν ένα αυτοκίνητο. Αυτή τη στιγμή μπορεί να οδηγεί 17 χρονών με συνοδεία. 17 έως 18. 18
1: ναι.
4: Από μόνο σου.
1: Ναι, ναι, ναι,
4: επίσης,
1: ναι.
4: Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα μικρό αυτοκίνητο, τα λεγόμενα ελέξη αυτοκίνητα, τα οποία είναι με δίπλωμα μοτοσακού που λέγαμε παλιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Μοτοσυκλέτας.
1: Αυτή
4: τη στιγμή μπορεί να μπει ένας 16χρονος στο δρόμο και να οδηγεί κανονικά. Οπότε το πατίνι τώρα έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ.
2: Στην Ευρώπη, σήμερα... γιατί δεν είναι τόσο αυστηρά? Έχουν καλύτερους δρόμους, άρα δεν έχουν τόσο πολλά ατυχήματα.
4: Έχουν...
2: Συμμορφώνονται πιο περισσότερο.
4: οι ποδηλατόδρομους, πατινόδρομους έχουν. Είναι πολύ διαφορετικό να κινείσαι στο δημόσιο δρόμο και διαφορετικό να κινείσαι σε ένα οριοθετημένο δρόμο.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ούτε εκεί.
4: Όχι, δεν έχουν ούτε εκεί εξτάσεις. Όχι, δεν έχουν ούτε εκεί.
3: Σε κάθε περίπτωση, ένας οδηγός πάνω σε ένα πατίνι και πόσο μάλλον ένα μικρό παιδί, είναι πιο επικίνδυνο από το να οδηγεί αυτοκίνητο ή να οδηγεί ακόμα και ένα μηχανάκι που έχει μεγαλύτερες ταχύτητες, αλλά φοράς κράνος υποχρεωτικά και πλέον έχεις μάθει να οδηγάς όπως, γιατί έχεις πάρει το δίπλωμά σου. Εδώ έχει αυστηροποιηθεί γιατί είχε μπει το μέτρο του πατινιού, το οποίο είναι οικολογικό, είναι ένα μέσο πολύ σύγχρονο, πολύ καλό για τις σύγχρονες πόλεις. Μπήκε όμως ανεξέλεγκτα. Δηλαδή και οι ίδιες οι εταιρείες.
1: Τα βάλαμε στη ζωή μας και σκοτωνόμαστε.
3: Ακριβώς. Και οι ίδιες εταιρείες, όταν ξεκίνησαν να φέρουν τα πατίνια, να τα πετάνε ατάκτως σειρημένα δεξιά και αριστερά, δεν μερίμνησαν να δημιουργήσουν μια συνθήκη ώστε να προστατεύουν τα παιδιά, με αποτέλεσμα να έχουμε νεκρούς, το έχετε καταγράψει, και τραυματίες. Ναι. Επίσης, ποια είναι η ευθύνη των εταιρείων, το έχω ξαναπεί χίλιες φορές, ποια είναι η ευθύνη των εταιρείων στη χρήση κράνους. Εμείς οι δύο, αν βγούμε μια βόλτα δηλαδή και πάμε στο κέντρο. Και πάμε για καφέ και δούμε δύο πατίνια. Ανεβαίνουμε πάνω γιατί εκείνη την ώρα έτσι μας ήρθε. Έχουμε φύγει με τα κράνια από το σπίτι μας. Όχι. Οι εταιρείες λοιπόν γιατί να μην έχουν έναν τρόπο να παραχωρούν ένα κράνος εκείνη τη στιγμή.
4: Είναι η ατομική ευθύνη.
3: Είναι λοιπόν η ατομική ευθύνη. Όταν λοιπόν η ατομική ευθύνη δεν γίνεται μέλεγχο, έρχεται να τα κλείσει αυτά η πολιτεία.
1: Εγώ πάντως.
2: Όπως και στο αυτοκίνητο ζώνη.
4: Είναι ατομική ευθύνη καθαρά.
1: Αν μου το επιβεβαιώσετε, παρόλο που κάνουμε τόσες συζητήσεις το τελευταίο διάστημα, εξακολουθώ και βλέπω ανήλικους πάνω σε πατίνια και χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας.
2: Επειδή δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη ο νόμος, δεν έχει ψηφιστεί.
4: Γυλαίκα, είναι πάρα πολύ εύκολο να καβαλείς ένα πατίνι τίποτα. Σήμερα. Το βλέπεις στον δρόμο στην Αθήνα, το καβαλάς και φεύγεις.
3: Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι διαφορετικό στις 3.000 πρόστιμα να είναι τα 3.000 πρόστιμα να είναι 30 άρια και διαφορετικό στις οικογένειες τα 3.000 πρόστιμα να είναι 350 άρια και χιλιάρικα. Τότε
2: κλείσουμε...
3: θα το σκεφτούν πολύ σωστά οι οικογένειες, σοβαρότερα οικογένειες.
2: Πριν κλείσουμε, μπορώ να ρωτήσω το εξής. Τα πατίνια αυτά, άνω των 18 όπως τα έχουν, μπορούν να κυκλοφορούν στην αριστερή λωρίδα. Στο μέσο του δρόμου ακριβώς.
4: Όχι, μόνο δεξιά.
2: Είναι καθημερινό έτσι αυτό το οποίο αντιμετωπίζω και πάρα πολύ επικίνδυνο επίσης.
4: Ναι, μόνο δεξιά.
2: Γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνεις και την προσπέραση και δεν θα κάνεις από αριστερά, θα πρέπει να κάνεις αναγκαστικά από δεξιά, γιατί δεν μπορείς να πηγαίνεις με 20 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο. Είναι εξίσου επικίνδυνο το να κινείσαι με 20 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο σε δρόμο ταχύτητας κυκλοφορίας.
1: Αυτός ο ελιγμός που θέλεις να κάνεις από δεξιά.
2: Βέβαια.
4: Αλλά πρέπει να καταλάβουν αυτοί που καβαλάνε τα πατίνια και τα ποδήλατα και όλα ότι. Θα σκοτωθούν.
2: Ναι.
4: Αλλά, δηλαδή, δεν είναι. Άμα χτυπήσεις με ένα αυτοκίνητο, θα σκοτωθείς. Ναι, δεν και... μπορούν να το καταλάβουν οι ίδιοι.
3: Η κίνηση σε μονόδρομο, ανάποδα, αυτό δεν το έχετε δει ποτέ.
2: Και αυτό επίσης.
3: Να κινήσετε και να έχετε ένα πατίνι απέναντί σας και να μην ξέρετε τι να κάνετε.
1: Τίποτα. Δεν τηρείτε κανένα κώδικα, τίποτα.
4: Είναι σημαντική η μικροκινητικότητα για τη ζωή μας, για τη μετακίνηση, για την καθημερινότητα. Είναι πολύ σημαντική. Αλλά πρέπει να υπάρχουν όρια και σίγουρα εκπαίδευση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάκη.
3: Ευχαριστούμε. Μας είπατε σήμερα που θα πέσει τα γενέθλιά σας για τα 25 γενέθλιά σας.
2: Κύριε Ρήγα, θα έπρεπε να ξέρετε πότε είναι τα γενέθλιά μου. Μόνο σας καταλάβατε τώρα. Όχι να περιμένετε να σας τα πω εγώ. Δεν είναι δυνατό να περιμένετε να σας πω εγώ ότι έχω γενέθλιά.
3: Το ξέρουμε, το ξέρουμε.
1: Είστε και από τους πιο πιστούς τηλεθεατές.
3: Βέβαια, εννοείται.
1: Μας το αποδεικνύει.
3: Παρακολουθώ.
2: Ψέματα λέει, γιατί τόσες μέρες που το λέμε ότι την ημέρα του διαγωνισμού είναι τα γενέθλιά μου, θα πρέπει να το θυμάται.
1: Παιδί μου, εμένα μου είπε πριν ξεκινήσουμε ότι φοβήθηκε μην παρεξηγηθεί ο άνθρωπος. Άσε τώρα. Να φέρει λουλούδια εδώ.
2: Εντάξει.
1: Αλλά είναι κύριος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εσένα πολύ.
2: Τώρα πάμε στον κύριο Κιούση. Είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Σας έχουμε καλέσει για άλλο θέμα, κύριε Κιούση, αλλά πριν από λίγα λεπτά, στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο,
1: ο
2: κύριος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στην τιμή των καυσίμων, στην πτώση δηλαδή. Της τιμής της βενζίνης. Μόλις λίγο είδαμε ότι βελτιώθηκε η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Το βλέπουμε αυτό πλέον και στην Αντλία.
5: Είπε ότι αναμένεται ο Πρωθυπουργός περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Θα υπάρχει έλεγχος από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή και συναντήληψη παράγοντες αγοράς για πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Ναι, μεν έχουμε δει μία αποκλιμάκωση. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι αυτή που περιμέναμε να δούμε. Κύριε Κιούση,
2: ένα σχόλιο,
5: καλημέρα.
2: Πρώτο δικό
5: θέλουμε
2: σας.
5: Ένα σχόλιο για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
6: Καλημέρα. Αν και δεν άκουσα γιατί δεν είχα επιστροφή όλο το ρεπορτάζ που είπατε.
5: Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός από πολύ σύντομα ότι θα πρέπει να υπάρχει... Α, μπορούμε να την...
7: Κύριε Σίκη, Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους. Και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα. Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν ώψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες με παιδιά. Να θυμίσω επίσης το νομοθετημένο αυξημένο ετήσιο βοήθημα των χαμηλοσταξιούχων και την επιστροφή ενός ή και δύο ενοικίων που θα λάβουν όλοι οι ενοικιαστές της χώρας τον ερχόμενο Νοέμβριο. Στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων υλοποίησαμε σημαντικές μας δεσμεύσεις. Αναφέρω ενδεικτικά την κοινωνική συμφωνία για την επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων, μια πρωτοβουλία που χαιρετίστηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρωτοπόρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει ήδη οδηγήσει σε ένα σημαντικό αριθμό συλλογικών συμβάσεων εργασίας που έχουν υπογραφεί, με απολαβές, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το παραλαμβάνουμε σε κάθε ευκαιρία, πολύ υψηλότερες του κατώτατου μισθού, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι όταν υπάρχει ένα σωστό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει σε εργοδότες και σε εργαζόμενους να συμφωνήσουν, οι πρώτοι κερδισμένοι είναι τελικά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Ολοκληρώσαμε, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, τολμηρές μεταρρυθμίσεις στο κληρονομικό δίκαιο. Ψηφίσαμε, κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είχαμε δεσμευθεί. Με νόμο προχωρήσαμε στην περαιτέρω απλοποίηση των σχέσεων πολιτικράτους. Νομοθετήσαμε με τρόπο συνεκτικό και συνολικό ζητήματα τα οποία αφορούν το ιδιωτικό χρέος, με ευνοϊκές ρυθμίσεις για την πρώτη κατοικία, για τα κόκκινα δάνεια. Και βέβαια ξεκίνησε σε αυτό το διάστημα και η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Προφανώς, εξακολουθούμε και υλοποιούμε σημαντικές δράσεις, οι οποίες συνδέονται και με το Ταμείο Ανάκαμψης, στον τομέα της υγείας. Επισκέπτομαι συνέχεια κέντρα υγείας και νοσοκομεία τα οποία έχουν πλήρως ανακαινιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Βρέθηκα στο Εγάλεο για να δω ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου, στο οποίο επενδύσαμε παραπάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν σε άθλια κατάσταση, έχει γίνει ουσιαστικά ένα μικρό νοσοκομείο. Και νομίζω ότι αυτές οι παρεμβάσεις, ειδικά στην πρωτοβάθμια φροντίδα, αναγνωρίζονται από τους συμπολίτες μας, και δεν θα κουράζομαι να το λέω ότι πρέπει οι συμπολίτες μας να εμπιστεύονται την πρωτοβάθμια φροντίδα και να μην σπέβδουν πάντα στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών τους μπορούν να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικότητα στον πρώτο βαθμό. Στην παιδεία συνεχίζουμε και αυτό το καλοκαίρι Μαριέτα Γιαννάκου, και βέβαια να συγχαρώ και την Υπουργό για την εξαιρετικά επιτυχημένη ολοκλήρωση για ακόμα μια φορά της δοκιμασίας των πανελλαδικών εξετάσεων. Ενώ προφανώς θετικό πρόσημο έχουν και υποδομές, μέσα στον επόμενο μήνα, στο μήνα Ιούλιο, θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο τον Ε65, ένας δρόμος τεράστιας σημασίας για την Δυτική Μακεδονία, αλλά και για την Δυτική Θεσσαλία. Παραδίδεται πια ολοκληρωμένος, όπως είχαμε δεσμευθεί. Στα τέλη του Ιουλίου θα παραδώσουμε τους 5 επιπλέον σταθμούς του μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα καταλήξει τελικά στην Καλαμαριά. Θα παραδώσουμε επίσης και ένα πρώτο τμήμα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, τη σύνδεση Νεάπολης και Αγίου Νικολάου. Ενώ να κάνω και μια ειδική μνήμα στην πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί στα ζητήματα της κτηματογράφησης. Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα σε μια όμορφη εκδήλωση πριν από κάποιες μέρες. Αυτό το γεωφύρι της Άρτας ολοκληρώθηκε πια. Το 99% της χώρας έχει αναρτημένα δικαιώματα και μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι τηρήσαμε τη δέσμευσή μας έως το τέλος του 2026. Η κτηματογράφηση στη χώρα μας θα έχει πλήρως ολοκληρωθεί. Έχουμε φυσικά ακόμα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο και στα επίπεδα των υποδομών. Την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές του Ντάνιελ, την περαιτέρω επιτάχυση του flyover στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, κυρία Υπουργέ Περιβάλλοντος, η απορρόφηση των πολεοδομιών από το κτηματολόγιο. Νομίζω ότι όλοι πια έχουμε αντιληφθεί την πολύ μεγάλη σημασία αυτής της παρέμβασης. Ολοκλήρωση των τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων που αφορούν την βιομηχανία, τον τουρισμό και τις ανώσμες πηγές ενέργειας, την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής οικογραφίας, την ορίμανση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, και θα μιλήσουν πιο αναλυτικά ο Αντιπρόεδρος και ο Υπουργός Επικρατείας για αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν ως τα τέλη του 2026, με δεδομένο ότι ο κύκλος που αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας απασχολήσει ξεχωριστά. Θα συνεχίσουμε με μία ακόμα ενημέρωση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο χάρη στις προσπάθειες όλων σας πια ολοκληρώνεται, έχοντας απορροφήσει και διοχετεύσει στην εθνική οικονομία αυτή τη στιγμή πάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεν είναι τυχαίο ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των πόρων αξιοποιήθηκαν σε ένα μεγάλο αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας. Ένα μεγάλο μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης τελικά ενίσχυσε τις μικρές και τις μισές επιχειρήσεις, ενώ βέβαια το στοίχημά μας μέχρι την τελική εκταμείευση του Σεπτεμβρίου είναι να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο το οποίο θα ανακουφίζει τους Έλληνες, διατηρώντας παράλληλα την αναπτυξιακή δυναμική του Ταμείου και μετά τη λήξη του. Και προφανώς, κύριε Αντιπρόεδρε και κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, θα κάνουμε μια ξεχωριστή απολογιστική παρουσίαση του Ταμείου Ανάκαμψης όταν με το καλό αυτό ολοκληρωθεί σε 2 μήνες από τώρα. Έρχομαι τώρα σε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο μας έχει απασχολήσει πολλές φορές στο Υπουργικό Συμβούλιο, και αναφέρομαι στις παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα. Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και τον διοικητή της ΑΔΕ για το γεγονός ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες αναλάβαμε. Έγιναν χθες πληρωμές 617 εκατομμυρίων ευρώ σε 530.000 αγρότες, πάνω από τον αρχικό στόχο. Αναμένουμε και σήμερα πληρωμές περίπου 60 εκατομμυρίων για τον πυλώνα 2. Και νομίζω ότι αυτές οι πληρωμές, οι οποίες αναγνωρίστηκαν ως αξιόπιστες, ως ίσως οι πιο αξιόπιστες και οι πιο ποιοτικές από τους ίδιους τους αγρότες, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η μεγάλη μεταρρύθμιση της μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει. Ήταν μια μεταρρύθμιση η οποία έπρεπε να γίνει. Γνωρίζαμε τις δυσκολίες. Κατεβλήθη τιτάνια προσπάθεια προκειμένου οι πληρωμές να γίνουν στην ώρα τους. Και φυσικά θέλω να τονίσω το γεγονός ότι πια έχουμε τη δυνατότητα, όπως θα μας πει στη συνέχεια και ο Υπουργός, να ανακατανείμουμε πόρους οι οποίοι περίσεψαν από αυτούς που δεν τους δικαιούνται σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά τους δικαιούνται. Άρα η μεγάλη πλειοψηφία των έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων είναι συντριπτικά ωφελημένη από αυτήν την μεταρρύθμιση. Από την αρχή του έτους έχουμε διαθέσει παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Θα ακολουθήσει ένας νέος γύρος πληρωμών το φθινόπωρο. Ενώ θέλω επίσης να τονίσω ότι όσοι παρανόμησαν λογοδοτούν στη δικαιοσύνη με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης και των εθνικών αρχών. Διερευνώνται σήμερα από τις εθνικές αρχές, να τονίσω και πάλι, 2.900 υποθέσεις. Έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις. Έχουν εξαρθρωθεί 5 εγκληματικές οργανώσεις με τους απατεώνες να επιστρέφουν τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις επιδοτήσεις. Και αυτή νομίζω ότι είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αμφισβήτησαν την ορθότητα αυτής της μεταρρύθμισης. Θέλω να θυμίσω ότι την μεταρρύθμιση αυτή την ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Κανένα κόμμα από τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής δεν συνένεσε. Όμως σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι και πιστεύω ότι σε ένα χρόνο από τώρα, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί και όλα τα ψηφιακά και τεχνολογικά εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και τα οποία τώρα αναπτύσσουμε, σε συνδυασμό με την τεχνολογία εντοπισμού των ζώων μέσα από τους βόλους, θα έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων στην Ευρώπη. Μας παίδεψε πολύ αυτή η υπόθεση, εξακολουθεί και μας παιδεύει, αλλά σήμερα η μεγάλη πλειοψηφία των έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένη από αυτήν την εξέλιξη. Προφανώς έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα. Έχουμε να ανοίξουμε το καινούριο ΟΣΘΕ όσο το δυνατόν πιο σύντομα, αλλά νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι ένα ζήτημα το οποίο διωγγώθηκε πολιτικά, δημιουργώντας πολλές εντυπώσεις. Νομίζω ότι αποκτά τις αληθινές του διαστάσεις, κυρίως ως μια διαχρονική και διακομματική ασθένεια του βαθέως κράτους που βρίσκει την λύση της εν κινήσει, χωρίς τις καταστροφικές συνέπειες που κάποιοι προέβλεπαν. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η μεγάλη δύναμη αυτής της μεταρρύθμισης, να κόβεται ουσιαστικά ένας γόρδιος δεσμός δεκαετιών, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα μέλλον με πολύ περισσότερη διαφάνεια και αξιοπιστία. Κλείνω, καθώς έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Όπως ξέρετε, τα προβλήματα δεν κάνουν δυστυχώς διακοπές και εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε.
5: Εντάξει, θα παρακολουθήσουμε και στα δελτία ειδήσεων εκτενές ρεπορτάζ από το Υπουργικό. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας που δεν ξεκινήσαμε με τον κύριο Κιούση, βέβαια.
2: Κύριε Κιούση, ευχαριστούμε για την υπομονή, κύριε Κιούση, πρωτίστως.
5: Θέλουμε ένα σχόλιο για αυτό που είπε στην τοποθέτησή του Πρωθυπουργός για τη συγκράτηση των τιμών και την πτώση των τιμών στα καύσιμα, για να περάσουμε λίγο να δούμε μετά μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που τι δείχνει.
2: Δείχνει ουσιαστικά ότι καθημερινά σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια παραδίδει σε εμάς τους οδηγούς για τα οχήματά μας πειραγμένες ελληματικές ποσότητες.
5: Αέρα, δηλαδή μας βάζουν στο ρεζερβουάρ.
2: Μας βάζουν αέρα στα ρεζερβουάρ.
5: Πληρώνουμε
2: μας,
5: δηλαδή, ξέρω εγώ, για 30 λίτρα και παίρνουμε 25 λίτρα.
2: Ακριβώς.
5: Και τι χασούρα έχουμε εδώ, 400 εκατομμύρια ευρώ.
2: Εκατομμύρια από τις πειραγμένες αντλίες. Θεωρώ ότι βάση του ποσού σημαίνει ότι, εν πάση περιπτώσει, στη γειτονιά μας, όλοι που έχουμε πρατήρια, κύριε Κιούση, θα το δούμε μετά το θέμα αυτό, Ουσιαστικά μας εξαπατούν, συναδελφοί σας, έτσι. Αλλά θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο δικό σας για, για τις τιμές που έχουμε στην Αντλία αυτή την ώρα και το μήνυμα που ακούσατε κι εσείς από τον Πρωθυπουργό. Ότι αναμένουμε περαιτέρω πτώση δηλαδή στην τιμή της βενζίνης, έτσι.
6: Ναι, καταρχήν το τελευταίο διάστημα έχουμε μια πρωτοτυπία, θα το πω, ότι μειώνονται οι τιμές διεθνώς στο αργό και δεν ακολουθούν τα διηλυσμένα προϊόντα. Δεν ακολουθούν. Τα διηλυσμένα προϊόντα σε σχέση με το Φεβρουάριο του 26 που ξεκίνησε ο πόλεμος έχουμε μια υστέρηση από 12 έως 15 λεπτά. Έπρεπε να ήταν φτηνότερη και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης κατά 12 έως 15 λεπτά. Αυτό σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο δεν ακολουθεί αυτή.
2: Γιατί κύριε Κιούστη?
6: Αυτό θεωρούμε και από ό,τι έχουμε ακουστά, γιατί δεν ασχολούμαστε εμείς, δεν εισάγουμε εμείς τα προϊόντα, δεν διηλίζουμε εμείς τα προϊόντα και δεν εμπορευόμαστε στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η τιμή εκκίνησης για εμάς είναι τα ελληνικά δηληστήρια. Ναι. Τα ελληνικά δηληστήρια, σας είπα, όπως και όλη η Μεσόγειος, έχει μια υστέρηση στην πτώση. Θεωρούμε ότι έχει, λόγω καλοκαιριού, έχει σε όλη τη Μεσόγειο αυξημένη ζήτηση τα δηλισμένα προϊόντα και δεν βοηθάει και η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θεωρούμε ότι στο άμεσο προσεχές διάστημα θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών. Έχουμε ήδη 20 λεπτά, δεν είναι αυτή που θέλαμε και αυτή που περιμέναμε και οι καταναλωτές και οι εμπλεκόμενοι στον κλάδο, γιατί έχουμε και πτώση πωλήσεων, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι από τον πόλεμο και μετά έχουμε μια πτώση της τάξης του 5-6%. Είναι μεγάλη αυτή η πτώση που ναι. έχουμε στις πωλήσεις. Και πορευόμαστε έτσι όπως πάμε, έτσι όπως πάνε τιμές. Και να θυμίσω ότι και από αύριο θα έχουμε μια αύξηση της τάξης των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, από τη στιγμή που το αρμόδιο Υπουργείο δεν ανακοίνωσε μια ανανέωση αυτού του 15 λεπτού. Δεν μιλάω για το πλαφόν.
2: Την επιδότηση.
6: Ναι. Το 15 λεπτών θεωρώ ότι αν ήταν θα το ανακοίνωνε ο Πρωθυπουργός τώρα για τον Ιούλιο, πότε θα καταργηθεί αυτή η επιδότηση των 15 λεπτών. Ήταν για τον Απρίλιο και τον Μάιο 20 λεπτά.
2: Ήταν κάτι έκτακτο και λόγω του πολέμου, κύριε Κιούση, έτσι.
6: Ναι, και για τον Ιούνιο ήταν 15 λεπτά. Απλώς δεν το πήραμε. Δεν φάνηκε στην κατανάλωση, γιατί αρχές Ιουνίου είχαμε μια πτώση αυτές τις ημέρες και δεν φάνηκαν αυτά τα 5 λεπτά, από τα 20 πήγαμε στα 15. Αλλά από αύριο όποιος συνάδελφος πανελλαδικά ανεφοδιάζεται θα αγοράζει 15 λεπτά ακριβότερα, οπότε αυτά τα 15 λεπτά θα περάσουν στην κατανάλωση.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα λίγο και μια κουβέντα για αυτό με τις πειραγμένες αντλίες. Ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική μας κλέβουνε.
6: Ναι, κοιτάξτε. Καταρχήν, οποιαδήποτε έρευνα αποσκοπεί στην εξυγίαση του κλάδου είναι καλοδεχούμενη. Βάσει από αυτές τις έρευνες έχουν κλείσει 130 πρατήρια τον τελευταίο χρόνο και έχουν κλείσει για δύο τουλάχιστον χρόνια. Είναι μια πρόταση που μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους να κλείσουν οριστικά και αμετάκλητα αυτοί που καταδολεύουν τις αντλίες.
2: Ανοίγουν υπό άλλη διεύθυνση αυτή, κύριε Κιούση, ή αποκλείονται?
6: Όχι, για δύο χρόνια είναι κλειστό το σημείο.
2: Με άλλο αφημί εννοώ. Δεν ανοίγουν, δεν μπορούν.
6: Όχι, δεν ανοίγουν. Και εκεί, σας είπα, είναι πολύ καλό αυτό. Από εκεί και μετά. Υπάρχει η ΑΔΕ, υπάρχει η οικονομική αστυνομία, οι οποίοι κάνουν δουλειά. Όπως σας είπα, έχουν κλείσει πάνω από 130 πρατήρια τον τελευταίο χρόνο.
5: Ναι, αλλά κάποιος βλέπουν ότι δεν υδρώνει το αυτοί τους, πρόεδρε. Αυτό είναι το θέμα.
6: Θα σας
5: πω. Τι κάνουν στην ουσία αυτοί τώρα? Δηλαδή, εγώ πώς μπορώ να καταλάβω ότι σε ένα πρατήριο άλλα πληρώνω και άλλη ποσότητα μπαίνει στο ρεζερβουάρ μου?
6: Καταρχήν, δεν ξέρουμε αυτά τα 200 πρατήρια που ελέγχθηκαν, με ποια κριτήρια ελέγχθηκαν. Μπορεί να ελέγχθηκαν με βάση την τιμή, μπορεί να ελέγχθηκαν με βάση...
2: Ή τυχαία. Ή να γίνονται τυχαία
6: έλεγχοι. Το τυχαία, κυρία Κουτροκόη, επιτρέψτε μου, το τυχαία δεν αντιπροσωπεύει αυτό το ποσοστό, το 23%, ούτε προτού κλείσουν αυτά τα πρατήρια. Δεν το αντιπροσωπεύει. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά αριθμητικά τα πρατήρια τα οποία είχαν μηχανισμούς και καταδολίευαν τις αντλίες και έβαζαν λιγότερη ποσότητα στους καταναλωτές, γιατί πρώτα από τους καταναλωτές, πρώτα είχαν ζημιά καταναλωτές, μετά είχαν τα δημόσια ταμεία και τρίτη και μεγαλύτερη ζημιά είχαμε εμείς από τον αθέμητο ανταγωνισμό.
1: Βέβαια.
6: Οπότε κινείται στη σωστή κατεύθυνση αυτό, το οριστικό κλείσιμο λέμε εμείς αυτών των πρατηρίων. Απλώς δεν ξέρουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά πώς βγήκαν αυτά τα 200 πρατήρια που ελέγχθηκαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί είναι η ΑΔΕ, εκεί είναι η οικονομική αστυνομία να συνεχίσει τους ελέγχους και όσοι παρανομούν να τους κλείσει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κιούση.
2: Ευχαριστούμε κύριε Κιούση.
6: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
6: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, τέλος από αύριο οι φθηνές αγορές από τις γνωστές πλατφόρμες Temu και Shein. Έρχεται ένα καπέλο το οποίο θα είναι και τσουχτερό, ξεκινάει από τα 3 ευρώ και μπορεί να φτάσει και στη διπλάσια, τριπλάσια, τετραπλάσια τιμή
2: αλλά
1: των προϊόντων που έχουμε παραγγείλει.
2: Αλλά την έχεις πατήσει ήδη αν έχεις κάνει παραγγελία τώρα και σου έρθει το προϊόν από αύριο.
1: Πάμε να το συζητήσουμε και να μας εξηγήσει ο Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ο κύριος Θεοφάνους, τι σημαίνει αυτό. Γεια σας κύριε Θεοφάνους.
2: Γεια σας κύριε Θεοφάνους.
8: Τα λέμε από μακριά σήμερα. Καλημέρα.
2: Να είστε
1: καλή
2: καλά.
1: Σήμερα. Για πείτε μας τώρα, εγώ παρήγγειλα πριν από 10 μέρες από το Temu. Μου έρχεται το δέμα μεθαύριο. Θα πληρώσω επιπλέον ποσό.
8: Λοιπόν, πάμε λίγο. Από 1η Ιουλίου του 26, από αύριο λοιπόν, έχουμε ένα προσωρινό τελωνιακό τέλος 3 ευρώ σε μικροδέματα αξίας μέχρι 150 ευρώ. Από χώρες, απλά το λέω λίγο για να ενημερωθεί ο κόσμος, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από πλατφόρμες τύπου έτσι, τις κινέζικες, Shein, Temu, AliExpress, ναι. Προσοχή, εδώ μπαίνει μέσα και η Μεγάλη Βρετανία πλέον. Mm-hmm. Είναι εκτός Ευρώπης.
1: Ναι.
8: Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία πότε έχει μπει η παραγγελία, αλλά πότε θα εκαθαριστεί από το τελωνείο. Άρα δηλαδή αν κάποιοι έχουν βάλει παραγγελία πριν από 3 μέρες, όταν θα περάσει το τελωνείο μετά τις 1η Ιουλίου θα επιβαρυνθεί, εάν περάσει μετά, έτσι το καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
8: Τώρα,
1: εγώ πώς θα ειδοποιηθώ, εγώ πώς θα ειδοποιηθώ για να πληρώσω επιπλέον. Εγώ έχω δηλώσει να μου πάει σε ένα, πώς τα λένε αυτά τα locker. Στα locker. Τι θα γίνει.
8: Κοιτάξτε τώρα ποιο είναι το μπέρδεμα τώρα εδώ. Γενικότερα για λίγο καιρό μέχρι να καταλάβουμε τι συμβαίνει, ο κόσμος θα είναι λίγο μπερδεμένος και οι επιχειρήσεις. Γιατί εμπλέκονται όλοι. Δηλαδή, δεν πληρώνει πάντα απευθείας ο καταναλωτής στο τελωνείο, αλλά θα το δει στην τιμή. Δηλαδή, τυπικά το τέλος το συγκεκριμένο θα βαραίνει την πλατφόρμα. Άρα την πλατφόρμα την οποία αγοράζεις από πριν. Εάν όμως για κάποιο λόγο έχει γίνει, δεν έχει σεταριστεί ή οτιδήποτε, μπορεί την ίδια την τιμή, την έξτρα, να τη ζητήσει το courier. Άρα δηλαδή να έρθει το courier και να γυρίσει και να πει ότι είναι και ένα τέλος.
1: Ναι,
2: αλλά σα ρώτησα κάτι πολύ.
1: Αυτό το καταλαβαίνω. Αν όμως το έχω στείλει εγώ το δέμα μου σε ένα locker, εκεί πώς τι θα γίνει. Πάω εκεί, βάζω τον κωδικό μου.
8: Εκεί κατά πάσα πιθανότητα, επειδή τα lockers τα αντιπροσωπεύουν εταιρείες courier αλλά και ξεχωριστές εταιρείες που είναι μόνο αυτή η δουλειά τους, κατά πάσα πιθανότητα, με κάθε επιφύλαξη θα υπάρξει μία επικοινωνία από τη δικιά τους πλευρά για το όποιο έξτρα τέλος Μάλιστα. υπάρχει. Εάν για κάποιο λόγο, εάν έχεις κάνει την εκαθάριση στο καλάθι αγορών, δεν έχει περάσει μέσα να το πάρουν από την πιστωτική κάρτα, ίσως τότε να υπάρξει μία παρέμβαση.
2: Mm-hmm. Να σου πάρουν από μόνοι τους χωρίς να σε ενημερώσουν από την πιστωτική
8: όχι,
2: κάρτα,
8: όχι, όχι, όχι, όχι,
2: να το ξεκαθαρίσουμε όχι. αυτό.
8: Αυτό δεν γίνεται. Απαγορεύεται.
2: Mm-hmm.
8: Απαγορεύεται.
2: Ωραία.
8: Να καταλάβουμε λίγο για ποιο λόγο όμως γίνεται αυτό. Δεν είναι για να τιμωρηθεί κανένας καταναλωτής. Αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση το κάνει γιατί το 2025 μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 6 δισεκατομμύρια ήδη πακέτα χαμηλής αξίας, χωρίς δασμούς. Που σημαίνει ότι η επιβάρυνση στα τελωνεία είναι τεράστια. Σημαίνει ότι έχει κάνει κάποια ζημιά στις τοπικές πλατφόρμες. Έτσι, είναι γνωστό, τα λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά ένα από τα πράγματα τα οποία θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο να μειώσει τις παραγωγικές αγορές σε προϊόντα χαμηλής αξίας.
1: Ναι.
8: Και σε προϊόντα τα οποία έχουν μια ποιότητα η οποία είναι αμφισβητήσιμη. Καλώς ή κακώς, έχει γίνει μια έρευνα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από τα προϊόντα, όπως έγινε με τα βενζινάδικα, εδώ η κατάσταση είναι χειρότερη. Σχεδόν το 60% του ελέγχου του δειγματοληπτικού που έγινε σε προϊόντα που αφορούν κρέμες, προϊόντα beauty, προϊόντα για παιδιά, δεν πληρούν ποιοτικούς ελέγχους που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Με αποτέλεσμα
8: άρα, λοιπόν,
1: και
8: δεν πρέπει να
1: φαντάζομαι για τον ανθρώπινο οργανισμό, έτσι.
8: Βέβαια. Δηλαδή, Ειδικά οι κρέμες που έχει γίνει μεγάλο δώρος, όταν παίρνεις κρέμες αγνώστου προέλευσης από την Κίνα, αν είναι δυνατόν να έχεις την αίσθηση ή τη γνώση για το τι έχει μέσα η συγκεκριμένη κρέμα.
2: Πάντως θα περίμενε κανείς, για να κλείσουμε, ότι αυτό το οποίο έχει αγοράσει, έχει ψωνίσει ο καταναλωτής πριν από την 30η Ιουνίου, να μην επιβαρύνεται με αυτό το καπέλο, έτσι, των 3 ευρώ.
8: Και γιατί είναι το λέω γιατί.
2: Ναι, εντάξει, αλλά φαίνεται η ημερομηνία παραγγελίας, όλα αυτά θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να αποδεικνύονται. Από εκεί και πέρα, αν κάνεις παραγγελία από 1η Ιουλίου, είναι άλλο το δεδομένο πλέον. Θα έπρεπε κάπως να γίνει έτσι. Εφόσον...
8: Υπάρχει πάντα, όταν υπάρχει ένα μέτρο, υπάρχει μια επίσημη ημερομηνία έναρξης.
1: Σου λέει έχει να κάνει με τον εκτελονισμό.
2: Ναι, αλλά στον εκτελονισμό φαίνεται πότε έχει αγοραστεί το προϊόν. Πότε έχει παραγγελθεί το προϊόν. Θα έπρεπε να φαίνεται πότε έχει παραγγελθεί. Αν ήταν πριν 30 Ιουνίου, να μην επιβαρύνεται με αυτό το τέλος.
1: Ναι, αλλά σου λέει ότι ο εκτελονισμός γίνεται 1 Ιουλίου, 2, ξέρω εγώ, 3 Ιουλίου κλπ. Υπάρχει αυτό το τέλος.
8: Και... Αν εσείς αγοράσετε σήμερα και είναι 1η Ιουλίου, μπορεί να περάσει το τελωνίο στις 7 του μήνα.
1: Ναι.
2: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Ναι.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοφάνου.
8: Να ανταλλάξουμε αυτό.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Πάμε σε διαφημίσεις,
2: κύριε Αμπουγιούρα. Γρήγορα. Γιώργο.
9: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
10: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
11: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
12: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
13: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
14: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
15: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
16: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
1: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
16: Όχι.

0: damn it!
1: Vad var sker?
0: Hon har stålet Super Scenex. Livsverket mitt.
1: Det är alltså tid ombord.
2: Agatha Christensen.
1: La oss nu sätta igång. Då middagen blir servet.
3: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
4: Ingen kommentar.
3: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
4: La.
5: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
4: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
8: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
9: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
10: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
11: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
12: Όλα έχουν ανωδική τάση.
13: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Άιντε να πούμε και καλό μεσημέρι, γιατί είναι και 11
1: λεπτά. Όχι, μόνο happy birthday θα μου λες σήμερα, τίποτα
0: μετά
1: άλλο.
0: Μετά τις 12 να πούμε και χρόνια πολλά στην Κουτροκόη μας που έχει γενέθλια.
1: Εσύ, τι πόσο... ωραία παιδιά, τι ωραία που το φτιάξατε το πρωί. Αλήθεια σας λέω, μου άρεσε πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε για την Ευρώπη, ότι έχει μετατραπεί σε ένα καμίνι στην κυριολεξία. Και επειδή ξεκίνησα με κάτι φωτίτσες έτσι το βίντεο, παιδιά, πίστευα ότι όντως και καλά μπουρλότο στην Ευρώπη.
0: Καμίνι είναι η εκπομπή μας με την Κουτροκόη.
1: Αυτά,
0: δείτε εδώ φωτογραφία, ρε παιδιά, δείτε πώς.
1: Ο Θωμάς μου την έβγαλε και αυτή.
0: Ρε Θωμά.
1: Ο Θωμάς, όλη τη φωτογράφηση ο Θωμάς.
0: Θαύματα κάνεις, Θωμά, θαύματα. Λοιπόν,
1: τώρα,
0: ο Αντώνης Ρέμος διοργανώνει μια πολύ μεγάλη συναυλία, η οποία θα είναι και δωρεάν στη Θεσσαλονίκη,
1: 17
0: παρακαλώ,
1: Σεπτεμβρίου.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, σωστά.
0: Θα βουλιάξει η πόλη.
1: Διαφήμιση έχουμε κάνει σε αυτή την... Να σου πω, δεν πιστεύω να μην έχεις κανονίσει να πάμε.
0: Α,
1: τόσο
0: μαζί...
1: πολύ που την έχουμε πει αυτή τη συναυλία.
0: Ναι.
1: Πρώτος πρέπει να μας έχει ο Ρέμος, πρώτο τραπέζι.
0: Θα κανονίσει η κυρία Σαχινίδου, η οποία είναι η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη όμως η κυρία Σαχινίδου.
1: Γεια σας,
0: θα
1: κυρία...
0: κανονίσει για να πάμε,
1: ναι,
0: όλοι μαζί,
1: έτσι,
0: στον Ρέμο, ο οποίος αγαπάει και πάρα πολύ τους πόντιους. Έχει ούτως ή άλλως νομίζω και ποντιακή καταβολή. Από το Λαγκαδά. Γεια σας, κυρία Σαχινίδου.
2: Ναι.
0: Χαίρομαι πολύ καταρχάς που σας βλέπω στον αέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Στο δικό μας αέρα, στο δικό μας αέρα.
2: Στο δικό σας αέρα και μπήκα μέσα στο δικό σας αέρα, λέγοντας εσάς χρόνια πολλά και στα τέλεια του Χρυσού Κυσρού. Μια αυραρμονισμένη η ζωή σου όλη, κορίτσι μου.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαχινίδου.
2: Παίρνεις και λίγο λάμψη όμως και από τον φίλο μας εκεί το Σαλονικιό, γιατί είναι ένα εξαίρετο.
1: Και εγώ Σαλονικιά είμαι, κυρία Σαχινίδου, τη λάμψη της πόλης έχω.
2: Την αγάπη μου, έχω και τους πω. Βλέπω και τους Τούρκους εκεί που μπήκανε σε ένα χορό.
0: Θα μας τρελάνουν αυτοί.
1: Δείτε
0: τώρα, κυρία Σαχινίδου.
2: Θα μας τρελάνουν, δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Γίνεται μια συστηματική προσπάθεια της πολιτιστικής ιδιοποίησης και η αλλίωση της ιστορικής αλήθειας και η πολιτιστική οικειοποίηση.
0: Ναι.

0: Γκίνες, αλλά παρουσίαζαν τον ποντιακό χορό ως τουρκικό παραδοσιακό χορό. Είναι τα πλάνα τα οποία παρακολουθούμε, αυτά.
1: Τα παρακολουθώ και βλέπω ότι οι ποντιακοί χοροί να τους στείλουμε ένα μήνυμα και σε όλους τους Έλληνες όπου γης, που το γνωρίζουν ότι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης, της πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων του Πόντου. Από τη στιγμή που ένα παιδί με το που γεννιέται αρχίζει να έχει ρυθμούς μέσα, γιατί το DNA παραμένει, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι, και αν δεν το ξέρουν κάποιοι να το μάθουν, ότι η χορή, η ποντιακή είναι η ταυτότητα της παράδοσής μας. Και όσο και αν θέλουν, η λέξη χορός είναι μία λέξη η οποία, είπαμε, καθαρά ελληνική, την δανείστηκαν οι Λατίνοι, μετά Άγγλοι, Γερμανοί. Ο χορός, λέγαμε στην αρχαία τραγωδία, το σύνολο των ανδρών τότε, οι οποίοι λέγανε, επαναλαμβάνανε σε κυκλικό χορό και όχι μόνο αυτά που λέγανε οι πρωταγωνιστές, χορεύοντας
0: κιόλας. Το παρακολουθούμε και σε όλες τις θεατρικές παραστάσεις και στην αρχαία τραγωδία, στα θέατρά μας.
2: Την παράδοσή μας οι Τούρκοι, η κυρία Σαχινίδου, καπηλεύονται την παράδοσή μας, αλλοιώνουν την ιστορία μας. Για ακόμη
1: ναι, αλλά και εμείς πρέπει κάτι να κάνουμε όμως. Γι' αυτό σας ευχαριστώ από καρδιάς, που αυτά τα πράγματα πρέπει να τα συζητάμε. Διότι οι Τούρκοι δεν είναι το μόνο που κάνουν. Η πολιτιστική μας παράδοση εκεί μιλάει από μόνη της.
2: Σαφώς.
1: Τη λύρα δεν είχε να προσπάθησαν να οικειοποιηθούν. Τα μνημεία μας, την άλλη πολιτιστική μας κληρονομιά.
2: Το μπακλαβά, την μπουγάτσα, όλα. Το κουλούρι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Όλα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, η μουσική, ο χορός, νομίζω ότι ενώνει τους λαούς και δεν τους διχάζει. Και αυτό προσπαθούν να κάνουν τώρα οι Τούρκοι. Μα με το ζεϊμπέκικο το ίδιο δεν είχαμε πριν από ένα μήνα πάλι, που έλεγα ότι είναι ζεϊμπέκ και όχι ζεϊμπέκικο, άρα είναι δικό τους χορός και το ζεϊμπέκικο. Σε λίγο θα μας πούνε και το καλαματιανό ότι είναι δικό τους, ας πούμε, ότι έχουν καλαμάτα και αυτοί.
1: Ναι, αν σιωπούμε εμείς, είναι ικανοί να φτάσουν μέχρι εκεί, διότι όλα ξεκινάνε. Θα το πω για μια ακόμα φορά, μια και μου δίνετε το βήμα, ότι όταν μπαίνει ατιμόρυτη η Τουρκία για το έγκλημα που έχει διαπράξει, και αυτό είναι ένα χρέος της διεθνούς κοινότητας, η αναγνώριση της γενοκτονίας, θα εξακολουθεί να έχει τις ίδιες πολιτικές.
2: Ναι.
1: Δηλαδή το γνωρίζουμε εμείς οι άνθρωποι που ασχολούμεθα με τον οργανωμένο ποντιακό χώρο.
2: Θα απαντήσουμε με κάποιον τρόπο, θα ετοιμάσετε τίποτα εκεί στη Θεσσαλονίκη ή σε πανελλαδικό επίπεδο, κυρία Σαχινίδου?
1: Ναι, να πω, Γιώργο, ότι εμείς καθημερινά οι σύλλογοι μας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, δίνουν την απάντησή τους με τα πανηγύρια τα λαϊκά, με τους χορούς που διοργανώνουν. Δηλαδή το να στείλουμε μία επιστολή, που θα το κάνουμε και αυτό, δεν αλλάζει κάτι. Οι άνθρωποι έχουν αυτήν την μέθοδο να προσπαθούν να αλλοιώνουν την ιστορική αλήθεια και να οικειοποιούνται την πολιτιστική μας ταυτότητα. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με το λαό. Στο καράντενιζ, όπως λένε αυτοί στη Μαύρη Θάλασσα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν δικοί μας ποντιόφωνοι μουσουλμάνοι.
2: Βεβαίως.
1: Και πηγαίνουν πολλοί δικοί μας και χορεύουν στα πανηγύρια που γίνονται πάνω στα βουνά. Και είναι όμορφο. Αλλά όχι να το οικειοποιήσει και να λες είναι δικό μου. Όχι. Μπάστα. Όλα έχουν ένα όριο.
0: Κυρία Σαχινίδου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γιώργο, σ' αγαπάμε. Σας αγαπάει όλη η Ελλάδα. Είστε μια χαρούμενη νότα.
2: Ευχαριστώ
0: να είστε
2: πολύ,
0: καλά, κυρία
1: Σαχινίδου. Με τα χαμόγελά σας.
2: Την
1: αγάπη μου και καλό καλοκαίρι.
2: Αμήν,
1: αμήν. Και ο Πόντος ζει. Ο Πόντος ζει. Τίποτα δεν μπορούν να μας κλέψουν. Γιατί την κρατάμε την παράδοσή μας ως φυλαχτό στην καρδιά μας.
2: Και πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε. Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κυρία
1: Σαχινίδου. Ευχαριστώ, την αγάπη μου. Γεια σας.
0: Αν μετά από όλα αυτά που είπε η κυρία Σαχινίδου για σένα, δεν ξέρεις να χορεύεις ποντιακά.
2: Από 4 χρονών.
0: Α,
2: παρακαλώ.
0: Γιατί αλλιώς θα σε έβαζα, θα σε έστελνα να μάθεις.
2: Από 4 χρονών, παρόλο που ούτε ο πατέρας μου ούτε η μητέρα μου είναι πόντι, έχω ρίζες από τη Μικρά Ασία, εννοείται λόγω του πατέρα μου, αλλά χορεύω από 4 ετών και σε φεστιβάλ, παραδοσιακά και λοιπά. Έτσι με τη στολή του πόντι.
0: Μια μέρα θα χορέψουμε ποντιακά.
2: Θα χορέψουμε, βέβαια.
0: 24 Ιουλίου που τελειώνουμε.
2: Ένα κότσαρι.
0: Και ποντιακά. Και καλά ματιανά και απ' όλα. Και όλοι μαζί
2: και
0: εδώ.
2: Ζεϊμπέκικο. Και Ζεϊμπέκικο.
0: Εγώ χόρεψα Ζεϊμπέκικο χθες. Συγγνώμη, δεν γίνεται όλη την
2: ώρα. Ήσουν πολύ ωραία στο Ζεϊμπέκικο που σε είδα στο intro που έβαλαν οι συνάδελφοι εκεί από το μοντάζ.

0: εκπληκτική. Δερμπεντέρισα γυναίκα.
1: Δερμπεντέρισα, ωραία τα λέει, τέτοια μου λες.
0: Σου άρεσε που το είπα. Μα είσαι ένα πολύ ωραίο που έριξε γύρω βογιά, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν.
0: Παιδιά, όταν ήρθα εδώ, η Κοτροκόη έλεγε, άκου να σου πω, κοίταξε, όλα καλά. Μη με βάλεις να χορέψω, μη με βάλεις να τραγουδήσω. Και έχει χορέψει, και... δεν γελάω επίσης. Και έχει χορέψει, έχει τραγουδήσει.
1: Τα έχουμε κάνει όλα.
0: Και έχουμε ακόμη 19 μέρες εκπομπή. Τι άλλο θα κάνει, δηλαδή.
1: Λοιπόν, τώρα σήμερα πολύ καταληκτική ημερομηνία παίζει την ανήμερα των γενεθλίων μου και δεν μου αρέσει και πάρα πολύ αυτό.
0: Καλό
1: είναι. Ώρα 0 για την απογραφή των ασανσέρ. Είχε πάρει παράταση το μέτρο.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάρει περαιτέρω παράταση.
0: Τελικά όλα ή όχι ακόμα.
1: Θα μας πει ο κύριος Βλασόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων. Το είπα όλο όπως βλέπεις. Αντιπρόεδρος. Είναι με το Φάνη Καραμπατσάκη.
0: Να μας δώσει ο Φάνης ο ρεπορτάζ. Βέβαια, του. Εννοείται, να δούμε, Φάνη, εννοείται. Τι έχει συγκεντρώσει εσύ από το ρεπορτάζ σου και αμέσως μετά μιλάμε και με τον καλεσμένο σου.
2: Όπως είπε τώρα, πολύ καταληκτική ημερομηνία σήμερα. Τελειώνει ο μήνας. Οπότε από αύριο, όσοι δεν έχουν δηλώσει τους ανελκυστήρες, όσοι δεν έχουν προχωρήσει απογραφή, για να το πούμε πιο σωστά, κινδυνεύουν με πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ, που είναι τα κτίρια τα δημόσια. Εδώ, ας πούμε, έχουμε έναν ανελκυστήρα. Πόσο είναι το πρόστιμο εδώ, το κτίριο είναι μειχτής κρίσης?
3: 2.500. 2.500 ευρώ.
2: Έχουμε να κάνουμε με μειχτής κρίσης κτίρια ή για επαγγελματικής κρίσης και τα κτίρια με χρήση κατοικίας είναι 1.000 ευρώ.
1: Υπάρχει Φωστά. κάποια εκτίμηση για το αν τελικά έχουμε κάνει την απογραφή μας? Δηλαδή, πόσοι ανελκυστήρες έχουν δηλωθεί?
3: Επιτρέψτε μου καταρχήν μια διόρθωση. Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων.
1: Το διόρθωσα, κύριε Βλασόπουλε.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Μπορούμε να κάνουμε και πρόεδρος τώρα, όπως ρωτάει τώρα.
3: Στην τελευταία συνάντηση, ο Γενικός Γραμματέας μας ενημέρωσε ότι έχουν 286.000 απογραφές. Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μικρός. Θεωρούμε ότι τις προηγούμενες μέρες αλλά και αυτή τη βδομάδα έχει εντατικοποιηθεί η διαδικασία και πιστεύω ότι οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές αλλά και συντηρήτριες εταιρείες θα φροντίσουν για την απογραφή, διότι διαφορετικά οι ανελκυστήρες δεν μπορούν να συντηρηθούν και θεωρούνται παράνομοι.
1: Ναι, αλλά επιπλέον, από σήμερα πληρώνουν πρόστιμο όσοι είναι εκπρόθεσμοι.
3: Από αύριο.
1: Από αύριο. Ακόμη και αν προχωρήσουν σε απογραφή.
3: Η ανεξάρτητη αρχή...
1: Ελάτε.
3: Από αύριο, λοιπόν, η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας αγοράς και προστασίας καταναλωτή θα κάνει ελέγχους και θα παρακολουθεί βεβαίως εάν στο φορολογικό στοιχείο υπάρχει αναγραμμένο ο μοναδικός αριθμός, το UUID δηλαδή, του ανελκυστήρα. Εάν δεν υπάρχει αυτό, υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις και στη συντηρήτρια εταιρεία και στην πολυκατοικία.
2: Όποιος δεν έχει κάνει απογραφή, δεν έχει προχωρήσει σε απογραφή και θέλει να κάνει τώρα, πρέπει να πληρώσει πρώτα το πρόστιμο. Από αύριο.
3: Από αύριο, λοιπόν, προφανώς θεωρείται παράνομος ο ανελκυστήρας. Εάν τον δηλώσει, λοιπόν, θα έχει κατακυρωθεί η κύρωση, το πρόστιμο και θα τεθεί σε λειτουργία μετά,
0: Πρόεδρε,
3: αφού τον απογράψει.
0: Οι έλεγχοι πώς θα γίνονται, πόρτα-πόρτα, έχουν καταχωρηθεί σε κάποια πλατφόρμα και θα παίρνουν στοιχεία εκεί όπου δεν έχει δηλωθεί η συντήρηση, άρα θα πηγαίνουν στοχευμένα.
3: Ναι, βεβαίως. Η ανεξάρτητη... Γιατί έκοψε?
0: Μ' ακούτε? Σας ακούμε εμείς κανονικά. Σας ακούμε, κύριε Βλασόπουλε.
3: Δεν ακούω.
0: Σας ακούμε εμείς, Φάνη, αν μπορείς να μας βοηθήσεις.
3: Ωραία. Λοιπόν, η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας αγοράς δήλωσε ότι από 1 Ιουλίου, η κυρία Τσαγκάρη, η πρόεδρος, ότι ξεκινάει τους ελέγχους διασταυρώσης στοιχείων. Το σύστημα λειτουργεί, λοιπόν, διαλειτουργικά, οπότε ανελκυστήρες οι οποίοι δεν θα απογραφούν θα έρθουν στην επιφάνεια με τις επιπτώσεις που προείπαμε, αφού, λοιπόν, και επικυρωθούν τα πρόστιμα, αφού αναβαθμίσει ο ανελκυστήρας, πιστοποιηθεί, κατόπιν θα έχει την...
0: Και φαντάζομαι ότι θα το μοιράζονται
3: κατόπιν
0: το
3: θα
0: πρόστιμο...
3: έχει την νόμιμη λειτουργία του.
1: Οι ενοικιαστές, οι ιδιοκτήτες. Κάτι που έτσι. Έχει, νομίζω, πρέπει να διευκρινίσουμε, είναι ότι δεν θα επιτρέπεται να γίνεται συντήρηση σε ανελκυστήρα εάν δεν έχει απογραφή.
3: Βεβαίως.
1: Που σημαίνει ότι αν δεν συντηρηθεί,
3: Βεβαίως.
1: Θα τεθεί εκτός λειτουργίας έτσι κάποια στιγμή στο μέλλον και δεν θα είναι ασφαλής ο ανελκυστήρας αυτός.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Οι συντηρήτριες εταιρείες έχουν υποχρέωση από σήμερα το βράδυ, μετά τις 12, να διώξουν από το πελατολόγιο τους, να βγάλουν εκτός του πελατολόγιο τους ανελκυστήρες οι οποίοι δεν θα έχουν απογραφεί, διότι οι κυρώσεις, διοικητικές κυρώσεις, είναι ίδιες και για την συντηρητρία εταιρεία και για την πολυκατοικία. Συνεπώς δεν μπορεί να λειτουργεί παράνομα και θα πρέπει να σταματήσει η λειτουργία του, αφού δεν θα συντηρείται πλέον.
0: Κύριε Βλασόπουλε, για να ολοκληρώσουμε λίγο, πόσο μωρέ κοστίζει τώρα αυτή η απογραφή, δηλαδή γιατί δεν έχουν προχωρήσει στην απογραφή των ανελκυστήρων, πόσο εξηγείτε εσείς?
3: Θυμίζω προς όλους ότι η απογραφή είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει κανένα κόστος, δεν υπάρχει καμιά επιβάρυνση.
0: Γιατί δεν το
3: κυκλοφορεί μια άποψη ότι ίσως αυτό αποτελέσει ένα φοροεισπρακτικό μέσον. Είναι λάθος. Η απογραφή του ανελκυστήρα απλά ενισχύει και διασφαλίζει την σωματική ακεραιότητα των επιβατών, αφού θα συντηρείται πλέον νόμιμα κάθε μήνα, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία για τα κτίρια των κατοικιών, και δύο φορές το μήνα για τα δημόσια κτίρια. Συνεπώς, για κόστη, από το 2008 έχει προβλεφθεί η αναβάθμιση των 4 ασφαλιστικών διατάξεων για την πιστοποίησή τους. Αυτά τα δύο είναι ξεχωριστά. Θα πρέπει λοιπόν, και γνωρίζουμε ότι χιλιάδες ανελκυστήρες έχουν αναβαθμιστεί, έχουν πιστοποιηθεί.
0: Δηλώστε το.
3: Αλλά ειδικά για την, να επανέλθω στο θέμα της απογραφής, δεν υπάρχει κανένα κόστος. Είναι εντελώς δωρεάν η διαδικασία, με 4 απλά στοιχεία που δηλώνουμε
1: από
3: στην
1: αύριο
3: πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας.
1: Θα υπάρχει άλλο κόστος, αυτό λέω. Από αύριο, τι πατήσαν όσοι δεν το έκαναν μέχρι σήμερα? Ευχαριστούμε τον κύριο Βλασόπουλο. Είναι κατατοπιστικότατος. Μέχρι το βράδυ. Είναι κατατοπιστικότατος πάντα ο αντιπρόεδρος. Ευχαριστούμε και τον Φάνη Καραμπατζάκη.
0: Φάνη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Και σένα. Ελάτε να
1: αλλάξουμε.
0: Πολύ χρήσιμα τώρα
1: αυτά που μας είπε. Τελείως
0: θέμα. Να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ευρώπη. Έλα, Δημήτρη Παπαϊωάννου, και εσύ εκεί που εξακολουθεί να καίγεται. Είναι δίχως προηγούμενο οι θερμοκρασίες οι οποίες καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες.
1: Μπορείς να φτιάξεις και τη δική
0: μου, το τελευταίο διάστημα, βεβαίως.
1: Ευχαριστώ.
0: Και μάλιστα διπλός καύσωνας. Είχαμε το Μάιο, είχαμε και τώρα τον Ιούνιο, Δημήτρη.
4: Δύο και οι δύο ιστορικοί. Αυτός είχε και ρεκόρ όλων των εποχών για ολόκληρο το καλοκαίρι. Ψηλότερες θερμοκρασίες σε πάρα πολλές χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης κυρίως. Ο οποίος συνεχίζεται μέχρι και σήμερα περίπου, από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία.
1: Όμως, έχει μετατοπιστεί λίγο.
4: Έχει μετατοπιστεί
1: και
4: πιο ανατολικά. Ναι, μετατοπίστηκε και πιο ανατολικά.
1: Αλλά με υψηλές θερμοκρασίες.
4: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες ρεκόρ ακόμα και εκεί. Και να πούμε ότι δεν επηρεάζεται μόνο η στεριά, η ξηρά, αλλά επηρεάζονται και οι θάλασσες. Λέμε χαρακτηριστικά στην Μεσόγειο πόσο υψηλές είναι οι θερμοκρασίες που σημειώνονται. Είναι χθεσινός χάρτης ουσιαστικά. Με κόκκινο βλέπετε τις περιοχές όπου είναι πολύ, πολύ πιο υψηλές θερμοκρασίες από ό,τι θα πρέπει να είναι κανονικά. Ναι. Βλέπετε ότι οι περιοχές όπως είναι η Ιταλία,
1: Νότια Γαλλία,
4: σε περιοχές βόρεια της Αφρικής, η Σαρδινία, Σικελία, όλες αυτές τις περιοχές, στη Ειρηνική θάλασσα, έχουν στις θερμοκρασίες 30 βαθμοί Κελσίου στη θάλασσα.
1: Και η Ισπανία, λίγο έτσι.
4: Και ακριβώς, και η Ισπανία.
0: Και σε εμάς δεν έχει περάσει από εδώ, Δημήτρη, ή όχι? Το κομμάτι δεν έχει αρχίσει να περάσει.
4: Εμείς επηρεαζόμαστε πολύ λιγότερο. Το Ιόνιο έχει πιο υψηλές θερμοκρασίες. Αυτές τις θερμοκρασίες που βλέπετε εδώ είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην επιφάνεια της θάλασσας. Δηλαδή,
0: και εδώ πόσο
4: η θερμοκρασία της θάλασσας είναι 30 βαθμοί Κελσίου. Μιλάμε για θερμοκρασίες ρεκόρ. Πού
0: στο? Στο Ιόνιο πόσο?
4: Στο Ιόνιο είναι 25 βαθμούς και στο Αιγαίο θα δείτε χαρακτηριστικά στο
0: 25
4: Αιγαίο.
0: 25 για 25. Το Ιόνιο πάντως δεν είναι χαμηλή θερμοκρασία.
4: Είναι λίγο πιο πάνω. Είναι 1-2 βαθμούς.
0: Έχει κρύες θάλασσες στο Ιόνιο. Έτσι, γι' αυτό το
4: είναι
0: λέμε.
4: 1-2 βαθμούς πάνω στο Ιόνιο, αλλά εδώ μιλάμε για 6-7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά.
0: Σαφώς.
4: Και στο Αιγαίο, που είναι το Μελτέμι, είναι κάτω από τα κανονικά. Βλέπετε που είναι μπλε. Το πιο δροσερό σημείο ολόκληρης Μεσογείου είναι το Μελτέμι. Είναι το Αιγαίο. Λόγω του Μελτεμιού.
1: Και έτσι θέλουμε να μείνει.
4: Ακριβώς.
1: Γιατί είναι ωραίο να δροσίζεσαι το καλοκαιράκι και να μπαίνεις να βουτάς και να νιώθεις αυτή τη δροσιά, ίσως και να κρυώνεις αρχικά όταν βουτάς. Ενώ εδώ βουτάς. Και αν βουτάς στους 30, αντιλαμβανόμαστε, γιατί στην επιφάνεια βουτάμε,
4: ακριβώς,
1: έτσι. Αντιλαμβανόμαστε πόσο καυτά είναι τα νερά εκεί.
4: Αν θυμάστε πριν δύο χρόνια, τον Αύγουστο 24, με τους μεγάλους καύσωνες που είχαμε, πηγαίνεις για μπάνιο στην Βουλιαγμένη, στην Αττική γενικότερα, Και όχι απλά δροσιζούσουν, ζεσθενώσουν.
1: Τώρα δεν θα πω τη λέξη που χρησιμοποιούμε όλοι.
4: Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Καταλάβαμε όλοι.
1: Ναι.
4: Αυτό ακριβώς ήταν.
5: Από τον κόσμο που είναι εκεί.
4: Ναι, κάπως έτσι. Έτσι είναι τώρα η Δυτική Μεσόγειος, η Κεντρική και η Δυτική Μεσόγειος, η οποία πραγματικά βιώνει έναν ακραίο καύσωνα, θαλάσσιο καύσωνα το λέμε. Με πολύ θερμοκρασίες, πολύ ψηλές θερμοκρασίες, 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά ρεκόρ θερμοκρασιών. Είχε και τον Μάιο πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τώρα με το δεύτερο καύσωνα επηρεάζεται και η Μεσόγειος.
0: Για να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Κοντοέ, διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης. Κύριε Κοντοέ, πόσο μας ανησυχούν όλα αυτά που μας έλεγε εδώ ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, με τόσο υψηλές θερμοκρασίες πια στις θάλασσες?
6: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
6: Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Δεν ξέρω αν με ακούτε εγώ.
0: Βεβαίως, σας ακούμε. Ναι, σας ακούμε.
6: Ωραία, συνεχίζω επομένως. Είναι ένα σοβαρό επεισόδιο καύσωνα και όπως διαπιστώσαμε ήταν για την Ευρώπη με ιδιαίτερες επιπτώσεις και με αρκετούς θανάτους. Έχουμε όχι μόνο στη θάλασσα, στη ξηρά όπως είδαμε, πολύ ψηλές θερμοκρασίες, θερμοκρασίες οι οποίες ιστορικά δεν έχουν καταγραφεί. Βέβαια, όμως, αυτό το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε επιτέλους είναι ότι έχουμε περάσει σε μια άλλη νέα εποχή. Αν συγκρίνουμε αυτές τις θερμοκρασίες και τα επεισόδια των τελευταίων ετών σε σχέση με το τι συνέβαινε 30 και 40 χρόνια παλαιότερα, τότε θα διαπιστώσουμε ότι τα μέγιστα έχουν ανέβει κατά 1 με 1,5 βαθμό σαν μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες.
1: Κύριε Κοντοέ,
6: αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι καθόλου μικρό. Είναι πολύ σημαντικό σαν μέτρηση και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη.
1: Έχει τύχει ωστόσο στο παρελθόν να είχαμε και πάλι έτσι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πιο σπάνια βέβαια, αλλά μετά να είχαμε δεδομένα τα οποία είχαμε συνηθίσει για την Ευρώπη, ακόμη και για την δική μας περιοχή. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι στα κανονικά επίπεδα, ας πούμε, υπάρχει περίπτωση αυτούς τους καύσωνες που βλέπουμε τώρα στην Ευρώπη να μην τους δούμε για την επόμενη δεκαετία και να επανέλθει ένα τέτοιο θερμό επεισόδιο στο μέλλον. Δηλαδή να είναι πρόσκαιρο αυτό.
6: Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι είναι πρόσκαιρο, διότι δεν είναι μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες προκαλούν αυτά τα συναισθήματα δυσφορίας ή και τους θανάτους που διαπιστώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Είναι ένα σύνθετο επιβαρυντικό στοιχείο το οποίο αφορά πλέον την κοινωνία μας και τους πολίτες και ειδικότερα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι οι καύσωνες, η υγρασία σε συνδυασμό με την μόλυνση της ατμόσφαιρας και σε συνδυασμό προφανώς και με τις εκπομπές που έχουμε σε αέρια του άνθρακα, μονοξίδιο, διοξίδιο. Εξαιτίας ακριβώς και του τρόπου χρήσης των αυτοκινήτων, της βιομηχανικής δραστηριότητας και όλα αυτά. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι σήμερα αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και πρέπει να μας απασχολήσει πολύ έντονα για τα επόμενα χρόνια δεν είναι μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες που δεν νομίζω ότι θα τις αποφύγουμε. Ναι. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν οι τάσεις τα τελευταία 30 με 50 χρόνια. Είναι πώς αυτά συνδυάζονται με τα υπόλοιπα στοιχεία που ανέφερα προηγουμένως, τα οποία στην ουσία δημιουργούν τον επιβαρυντικό παράγοντα για την υγεία και τους θανάτους που διαπιστώνονται.
0: Αυτό το φαινόμενο.
6: Επομένως, τα επόμενα χρόνια, επειδή με ρωτάτε, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε μόνο με δράσεις οι οποίες θα αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα φαινόμενα μαζί και θα δώσουν προβλέψεις αρκετά αναλυτικές και σε εποχική βάση αλλά και σε κλίμακα κλίματος το τι πρέπει να αναμένουμε σαν αυτόν τον συνδυασμένο δείκτη επιβάρυνσης της ανθρώπινης υγείας. Ένα τέτοιο έργο το έχουμε ξεκινήσει, από φέτος ξεκινάει με μια πολύ καλή και υψηλή χρηματοδότηση στο κέντρο μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα συνδυάζει όλους αυτούς τους επιβαρυντικούς παράγοντες στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης.
0: Κύριε Κοντοέ, αυτό το φαινόμενο το περιμένατε, δεν ξέρω με τα μοντέλα που παρακολουθείτε και λοιπά. Και θα σας πω γιατί το ρωτώ, διότι αν ας πούμε είχατε πρόδρομα σημάδια, λέω τώρα εγώ, από τον χειμώνα ενδεχομένως είχαν προλάβει να ληφθούν και μέτρα σε δημόσιες υπηρεσίες, σε δημόσιες υποδομές, σε κτίρια και λοιπά σε αυτές τις χώρες.
6: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να προβλέψει αυτό το φαινόμενο σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με αυτό το μέγεθος που εμφανίστηκε. Δυστυχώς ξέρετε πώς είναι τα πράγματα, ξέρετε πώς είναι ο καιρός, ξέρετε ότι δεν μπορούμε να το προβλέψουμε σε επίπεδο εποχής με αυτή την ακρίβεια. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό το οποίο προανέφερα, δηλαδή ότι συνειδητοποιώντας πλέον ότι είμαστε σε αυτή την εποχή, γνωρίζοντας ότι έχουμε πλέον τα μέσα και τη συστηματική παρακολούθηση μέσα από τα δορυφορικά συστήματα, αλλά και την ιστορία πλέον πολύ καλά καταγεγραμμένη, να βγάλουμε πολύ καλύτερες, ακριβέστερες προβλέψεις για το τι πρόκειται να ακολουθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και πρέπει να ξαναπώ το εξής, ότι δεν είναι μόνο οι θερμοκρασίες. Είναι ο συνδυασμός και όλων των υπολείπων παραγόντων που είναι μετρήσιμοι με τα δορυφορικά συστήματα, αλλά και με πολλά επίγεια συστήματα που έχουμε σήμερα. Αυτό που μας απομένει είναι να τα μαζέψουμε, να δημιουργήσουμε καλύτερα προβλεπτικά μοντέλα και τότε, ναι, κύριε Γρηγοριάδη, θα μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζουμε το επίπεδο του κινδύνου στις πόλεις και μάλιστα σε επίπεδο γειτονιάς, όχι σε επίπεδο πόλης,
0: πολύ
6: σε επίπεδο γειτονιάς.
0: Πολύ σημαντικό.
4: Μπορεί να μην ξέραμε ακριβώς προφανώς ότι η Δυτική Ευρώπη θα βιώσει ένα τεράστιο καύσωνα, ένα πολύ μεγάλο καύσωνα όπως το εβίωσε, αλλά ξέρουμε σίγουρα ότι τα επόμενα χρόνια και πολλά χρόνια θα βιώνει πολύ ακραίους καύσωνες η Ευρώπη, όχι μόνο η κεντρική δυτική συγκεκριμένα, αλλά και η υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι όλοι πρέπει να κάνουμε αναπροσαρμογή στη ζωή μας, στην παλιότερη ζωή μας, να αλλάξουμε τα πάντα. Όπως η κεντρική Βόρεια Ευρώπη, η οποία δεν είχε συνηθίσει 35-40 βαθμούς.
1: Να ακολουθούν όμως κάτι τέτοιο. Ναι, θέλω να πω ότι είναι... επισημαίνεις, αλλά πρέπει οι κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα πάνω σε αυτό που λέει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου χθες, κύριε Κοντοέ.
4: Και δεν είναι εύκολο, έτσι. Δεν είναι εύκολο να αλλάξουν προφανώς τα σπίτια ή το πώς έχουν χτιστεί τα σπίτια.
0: Αλλά δημόσιες υποδομές, Δημήτρη μου. Σωστά, δημόσιες υποδομές.
1: Από κάπου να ξεκινήσουμε.
0: Για τα σχολεία, για τα νοσοκομεία, για τα δημόσια κτίρια. Εννοείται.
6: Είναι αλήθεια όμως, πλέον έχουμε την δυνατότητα να ξέρουμε ποιες είναι οι μετρήσιμες εκείνες παράμετροι, οι οποίες πρέπει να μπουν σε αυτές τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις που λέω. Και επειδή έχουμε και τη δυνατότητα της συστηματικής παρακολούθησης και την καταγραφή της ιστορίας και πλέον γνώση για το τι συμβαίνει στα κτίρια, τι καταναλώνουν τα κτίρια, τι ενεργειακά αποθέματα υπάρχουν και τι κατανάλωση και τι εκπομπές, όλα αυτά τα πράγματα είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να μπουν στα μοντέλα μας τα επόμενα χρόνια. Να σας πω τι σημασία έχει ο καύσωνας για να καταλάβουμε γιατί φυσικό ή αν θέλετε να το αντιτάξουμε στις φυσικές καταστροφές, τι σημασία έχει από αυτή την άποψη. Είναι μια φυσική καταστροφή, έχει την μικρότερη συχνότητα εμφάνισης, αν θέλουμε αυτή να τη βάλουμε απέναντι σε σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ. Ωστόσο, στα θύματα, αν θέλετε, στις ανθρώπινες επιπτώσεις που καταγράφονται ετησίως από τον καύσωνα, παρόλο που είναι μόνο ένα 10% των καταγεγραμμένων επισήμως φυσικών καταστροφών παγκοσμίως, ο αριθμός των επιπτώσεων σε θύματα, σε νεκρούς εξαιτίας αυτού του φαινομένου είναι πάνω από το 30% των ετησίους καταγεγραμμένων.
1: Είναι οι επιπτώσεις,
6: με πρώτη βέβαια σε φυσική καταστροφή και σε καταστροφές και σε επιπτώσεις και σε ανθρώπινες ζωές, το σεισμό.
4: Μετεωρολογικά είναι το πιο θανατηφόρο φαινόμενο. Κάσονας, μετεωρολογικά είναι το πιο θανατηφόρο φαινόμενο, φυσικό φαινόμενο. Μετεωρολογικά.
1: Ναι. Μετεωρολογικά, ναι, ασφαλώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοντοέ. Να είσαστε καλά για την κουβέντα που είχαμε, Δημήτρη.
1: Και του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Διόλου ευχάριστα αυτά που κουβεντιάζουμε, θέλω να σας πω. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και, αλλά εγώ θεωρώ ότι έχουμε καθυστερήσει. Θυμάσαι που λέγαμε με τον κύριο Ζερεφό ότι αυτά τα περιμέναμε, αυτές τις κλιματικές συνθήκες περιμέναμε το 2050.
0: Παιδιά, δεν γίνεται
1: και πλέον
0: τώρα
1: το βιώνουμε αυτό εν έτη 2026.
0: Έχει εξελιχθεί τόσο πολύ η επιστήμη, έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ τα μοντέλα
1: και
0: που
1: κάνουμε.
0: Παρακολουθούμε τα του καιρού, τις προγνώσεις, τις προβλέψεις και χάσαμε πόσους ανθρώπους, έτσι, γιατί δεν λάβαμε τα μέτρα.
1: Γι' αυτό επιμένω ότι οι κυβερνήσεις κλείνουν τα μάτια σε αυτό. Έτσι, είναι δύσκολο όλο αυτό να αλλάξει. Λες εσύ, δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία, από εκεί θα ξεκινήσεις. Βλέπεις μια κινητοποίηση σε κάποια χώρα στην
0: γιατί
1: Ευρώπη.
0: Γιατί το σπίτι σου λέει ότι είναι και δική σου υπόθεση μεγάλη. Βρες τρόπο, αν θέλεις να το δροσίσεις, πώς θα το δροσίσεις, το σπίτι. Τα νοσοκομεία όμως δεν μπορείς να λες φέρτε πάγο σε συνοδούς ασθενών.
1: Ακριβώς.
0: Για να αντιμετωπίσουμε τις υψηλές θερμοκρασίες. Όμως το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο προβλήματα. Το καλοκαίρι είναι και έρωτας, είναι και σύσφιξη σχέσεων, κυρίως έτσι των ερωτικών σχέσεων. Είναι ανέμελες στιγμές ξεγνιασιάς και είναι μαζί μας ο κύριος Ασκητής, καθηγητής ψυχιατρικής και διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ασκητή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ασκητή, που είστε.
0: Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε τώρα με αυτά που είπα. Το καλοκαίρι μας φέρνει πιο κοντά ή μήπως το καλοκαίρι μας απομακρύνει?
5: Όχι, όχι. Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος χαλάρωσης. Να μειώσουμε το στρες όλο τον χρόνο είναι πολύ τοξικό και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην υγεία μας. Να απολαύσουμε τη σχέση μας, αν η σχέση μας έχει επικοινωνία, σεξουαλικό ενδιαφέρον και ψυχική επαφή. Και ασφαλώς να βάλουμε τον εαυτό μας σε νέες ή περιπέτειες ή γνωριμίες, όπως το ονομάσει κανείς, αφού το καλοκαίρι είναι και μια ψυχική προσδοκία σε κάτι καινούριο. Να σας πω ότι όλες οι μελέτες δείχνουν ότι το καλοκαίρι οι χρόνιες σχέσεις...
1: Αυτό, μπράβο, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
5: Οι χρόνιες σχέσεις δείχνουν να έχουν μια κόπωση, που βγαίνει περισσότερη νευρικότητα, ένταση, οξυθυμία, γκρίνια. Και οι άνθρωποι πολλές φορές δημιουργούν σκέψεις ότι πρέπει να χωρίσω, και αυτό το πρέπει να χωρίσω είναι προσωρινό και προκλητικό λόγω της εποχής του καλοκαιριού. Το φθινόπωρο και το χειμώνα οι χρόνιες σχέσεις ξαναμπαίνουν σε μια ισορροπία, χωρίς όμως να υπάρχει συναισθηματική επικοινωνία. Γιατί αν το σεξ αποτελεί μια μορφή αναζήτησης της χαράς και της απόλαυσης, υποθέτει η ανάγκη του ανθρώπου να έχει έναν σύντροφο κοντά του. Γιατί αν σκεφτούμε στο 24ωρο πόση ώρα διαρκεί μια σεξουαλική επαφή, καταλαβαίνετε ότι ο υπόλοιπος χρόνος, αν δεν έχει καλή επικοινωνία, φροντιστική συμπεριφορά, διάθεση έκφρασης λόγου και συμπεριφορών σκέψεων, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα αποτελεί πάντα ένα μονόδρομο των λίγων λεπτών μιας σεξουαλικής επαφής και ένα ρολόι που το κοιτάω και θα ήθελα να φύγω όσο γίνεται πιο γρήγορα από τον άνθρωπο αυτό που είναι μαζί του.
1: Όταν χαλαρώνουμε το καλοκαίρι, ίσως σκεφτόμαστε και λίγο περισσότερο και κρίνουμε λίγο περισσότερο το σύντροφό μας. Δηλαδή, επειδή ακριβώς κάνουμε πιο χαλαρές σκέψεις, έχουμε και λίγο πιο πολύ χρόνο, αν θέλετε, σε σχέση με το χειμώνα. Μήπως εκεί πέρα βλέπουμε τελικά τι μας ενοχλεί και στο σύντροφό μας. Κάνουμε διαπιστώσεις.
5: Αυτό όμως που λέτε είναι το εγωπαθητικό, δηλαδή να κρίνω τον άλλο. Το πρώτο ζητούμενο είναι να κρίνω τον εαυτό. Πώς είμαι με αυτόν τον άνθρωπο, πώς αισθάνομαι, πώς αυτός νιώθει μαζί μου. Γιατί ξέρετε, το μεγάλο κεφάλαιο των σχέσεων δεν είναι να κρίνω τον άλλον αν εκπληρεί τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που εγώ θα ήθελα να έχω στη ζωή μου, γιατί ουσιαστικά φιλτράρω τις δικές μου ανάγκες, τη ψυχική μου συμπεριφορά και το πώς τελικά αυτός ο άνθρωπος αποτελεί για μένα ένα σημαντικό γεγονός. Από την ημέρα που μπήκε στη ζωή μου, όσα χρόνια. Είναι που ξέρουμε στα χρόνια δίνονται και άλλα πράγματα στο ζευγάρι. Δεν είναι μόνο η σεξουαλική χαρά και η απόλαυση, είναι η βιωματική συμπεριφορά και κυρίως ο τρόπος σκέψης που οι άνθρωποι μαθαίνουν να ζουν μέσα στο σύστημα της ζωής τους. Άρα κρίνω τον εαυτό μου και αν δω ότι δεν είμαι καλά με αυτόν τον άνθρωπο, δεν ψάχνω το καλοκαίρι σαν να ψάχνω να βρω ένα βρώμικο δωμάτιο που ανάβω το φως και βλέπω ότι το δωμάτιο αυτό δεν είναι καθόλου ωραίο και περιποιημένο. Αλλά ίσως το καλοκαίρι είναι πιο προκλητικό, επειδή έχω περισσότερες προσδοκίες και αναζητήσεις στο ψυχικό μου εγώ, που λέει είναι μια εποχή που το καλοκαίρι τι, φλερτάρουμε, θέλουμε να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα, να διώξουμε τα στερεότυπα, να προβάλλουμε εικόνες και τρόπους σκέψεων και φαντασιώσεις που το καλοκαίρι με μεγάλη ευκολία προσδίδει. Το φως, η θάλασσα, η χαλάρωση, ο ύπνος, η ξεκούραση. Το φως, ξέρετε, είναι ψυχοθεραπευτικό μοντέλο, δηλαδή με το φως κάνουμε θεραπεία στις καταθλίψεις. Που ο χειμώνας πολλές φορές προβάλλει την κατάθλιψη, την κρίνια, τη δυστυχία, την αϊπνία. Άρα το καλοκαίρι αποτελεί ένα ψυχικό φάσμα εγρήγορσης με θετική συναισθηματική ανταπόκριση.
0: Θα συζητάμε με το τέρι μας περισσότερο και πιο ελεύθερα, ίσως το καλοκαίρι, όλα αυτά, κύριε Ασκητή.
5: Όχι, δεν συζητάμε περισσότερο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν είναι μια περίοδος που συζητάμε. Είναι μια περίοδος όμως που μπορούμε, αν έχουμε τη δύναμη και αναφέρουμε πάντα στις σταθερές χρόνιες σχέσεις, να φύγουμε οι δυο μας για 3-4 μέρες. Νομίζω ότι εκεί θα δούμε πώς νιώθουμε, μπορούμε να μιλήσουμε αν θέλουμε, χωρίς όμως να το κάνουμε επειδή το καλοκαίρι μας πιέζει από άλλους παράγοντες. Έχουμε άλλα ερεθίσματα και τότε είναι σαν να δίνω εξετάσεις στον σύντροφό μου ή να τον εξετάζω εγώ τον σύντροφό μου, να δω πώς είναι, αν είναι καλό μαζί μου. Γιατί παράλληλα βλέπω άλλες εικόνες που τις θεωρώ πιο ελκυστικές, πιο όμορφες, πιο νεανικές πολλές φορές, γιατί ξέρετε ότι οι άνθρωποι ζουν πια πολλά χρόνια. Και ανατρέπουν γάμους και χρόνια σχέσεις μετά τα 60 και τα 70 τους χρόνια, που σημαίνει ότι το καλοκαίρι δεν είναι ο κρίκος μιας πραγματικότητας με την αλήθεια.
1: Αυτό το πώς ανεβάζει τη διάθεση για φλερτ, ας πούμε, κύριε Ασκητή. Φλερτ δεν μπορείς να έχεις με το μόνιμο σύντροφό σου, όπως θα έχεις με ένα νέο πρόσωπο το οποίο έτσι θα συναντήσεις στη ζωή σου.
5: Κοιτάξτε, αυτό το ακούω περίπου 42 χρόνια που ασκώ την ειδικότητα.
1: Είναι αλήθεια ή ψέμα αυτό που ακούτε?
5: Είναι ψέμα. Το φλερτ είναι πολύ ιδανικό, επειδή ένας νέος άνθρωπος μέσα στη ζωή σου αισθάνεσαι ότι σε εγωιτεύει, σε προκαλεί, θες να τον γνωρίσεις. Με τον άνθρωπό σου όμως έχεις τη δύναμη να είσαι ρομαντικός, τρυφερός. Να μην βλέπεις το σεξ ως μία συνάντηση 10 λεπτών. Να μην αισθάνεσαι ότι πρέπει να γίνει σεξ, γιατί αν δεν γίνει σεξ, εκείνος θα γκρινιάξει ή εκείνη θα ενοχληθεί ή πιστεύει ότι έχω κάποια άλλη σχέση στη ζωή. Δηλαδή, ξέρετε, η σχέση παγιδεύεται μέσα σε ένα πρέπει. Αυτό το πρέπει είναι καταλυτικό. Είναι πολύ δύστημο και αιμονικό, είτε σε ενοχές, σε φοβίες και θυμούς. Οφείλουμε λοιπόν μέσα στη χρόνια σχέση μας, αν πιστεύουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει νόημα στη ζωή μας και μας δίνει χαρά, μας δείχνει ενδιαφέρον, ασφάλεια ψυχική, γιατί οι χρόνιες σχέσεις κτίζουν πιο ποιοτικά συναισθήματα, ενώ οι ευκαιριακές σχέσεις δίνουν πάθος, συντονή, ένταση, αίσθηση πρόκλησης. Η χρόνια σχέση δίνει μια τρυφερότητα, μια ψυχική εγκύτητα και ασφαλώς δίνει και καλή σεξουαλική επαφή όταν οι άνθρωποι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται σεξουαλικά ο ένας για τον άλλο. Διότι να μην ξεχνάμε ότι η εικόνα αποτελεί πάντα μια μεγάλη αναζήτηση της έλξης. Το καλοκαίρι προκαλεί την εικόνα περισσότερο. Φοράμε το μαγείο μας, γίνουμε έξω. Αλλά η εικόνα της γυναίκας μου ή του άντρα μου μπορεί να είναι πολύ ερωτική, πολύ ενδιαφέρουσα για κάποιον άλλον ή για κάποια άλλη, και εγώ να αισθάνομαι ότι μαζί του αιωνίως θα πλήττω. Ή βαριέμαι. Ή κοιτάω το ρολόι μου να φύγω. Ή θυμάμαι πόσα πράγματα που έχει κάνει κακά. Ή θυμάμαι ότι πρέπει να θυμώνω και να αντιδρώ σε κάθε τι που μου λέει. Αυτό λοιπόν όλο, νομίζω έφυγε το ακουστικό μου. Μ' ακούτε τώρα?
0: Σας ακούμε βεβαίως. Και έτσι να ολοκληρώσουμε, κύριε ασκητή.
5: Άρα η ολοκλήρωση είναι το καλοκαίρι, είναι καλή ευκαιρία να απολαύσουν οι άνθρωποι τη σχέση τους. Αυτοί που δεν έχουν σχέση, ας δοκιμάσουν να φλερτάρουν. Και κυρίως οι νέοι άνθρωποι είναι πολύ ωραίο να ζήσουν περιόδους φλερτ. Το καλοκαίρι κτίζει πολλές σχέσεις που τελικά ο Σεπτέμβρης τις κλείνει. Αλλά ουσιαστικά είναι μια περίοδος που μπορούμε να χαρούμε, αλλά πάντα με τον βαθμό της προσωπικής υγείας. Όλα αυτά συντελούν στο να είμαστε υγιείς άνθρωποι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σκητή. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με κάτι πολύ ενδιαφέρον εξίσου.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: It's so beautiful, Ava.
7: I can't go through with the wedding.
6: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
8: Welcome to the romantic heart hunt.
7: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
9: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
6: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
7: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
10: Μήνας του Μέλητος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
11: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
12: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
13: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
14: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
11: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ρε,
1: τι εκπομπή κάναμε σήμερα για την Κουτροκόη.
0: Που έχει εγώ γενέθλια. Σήμερα θα πάω για χορό, να ξέρεις, το βράδυ. Μην με
1: εγώ θα σε πάω μέχρι και τη Φεστό τώρα, το Δήμο Φεστού.
0: Θα με ταξιδέψει.
1: Σε περιμένει εκεί ο Μάνος Τριγώνης να σου πει χρόνια πολλά.
0: Γεια σου, Μάνο.
2: Γεια σου, Γιώργο. Χρόνια πολλά τώρα, πολύχρονη, ευτυχισμένη, πάντα να χαμογελά και πάντα να έχει υγεία.
0: Ευχαριστώ, Μάνο μου. Να είμαστε όλοι καλά. Να έχουμε όλη υγεία.
1: Μαντινάδα περίμενα.
2: Χαίρομαι όταν σε βλέπω και σε ακούω.
1: Μαντινάδα περίμενα από σένα για την Κουτροκόη.
2: Θα έρθει και αυτή, θα έρθει.
1: Εντάξει. Ωραία. Για πες μας πού βρίσκεσαι, σύστησέ μας τον καλεσμένο σου.
2: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Κόκκινο Πύργο, στο νότο του Ηρακλείου, στο νότο της Κρήτης, στο Λιβικό Πέλαγος βλέπουμε πίσω μας. Ο Κόκκινος Πύργος του Δήμου Φεστού, λοιπόν, ο οποίος έχει φορέσει τα καλοκαιρινά του εδώ και περίπου 2 μήνες, από το Μάιο έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, τελειώνει ο Ιούνιος, αρχίζει ο Ιούλιος, δυναμικά. Μας έλεγαν προηγουμένως, περιμένουν τους τουρίστες, βλέπουν τους τουρίστες, γεμίζουν και οι παραλίες όπως βλέπετε, και από Έλληνες και από ξένους επισκέπτες. Υπάρχει κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή. Είναι πολλές οι παραλίες πέριξ εδώ της περιοχής, τόσο προς τα ανατολικά στα νότια τμήματα, όσο και δυτικά στα νότια τμήματα εδώ στο Δήμο Φεστού. Υπάρχει κινητικότητα όπως είπαμε. Είναι ψαροχώρια μεν εδώ. Περιοχές με ψαράδες, με αλιεία, αλλά είναι και αγροτικές περιοχές, πολλά τα θερμοκήπια, τα αγροτικά προϊόντα, πολλά από αυτά μάλιστα μεταφέρονται και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει υψηλή θερμοκρασία σήμερα, προσεγγίζει τους 30 βαθμούς από ό,τι βλέπαμε στις μετεωρολογικές προβλέψεις αυτή την ώρα, αναμένεται να αυξηθεί και η θερμοκρασία τις επόμενες ώρες. Υπάρχουν χαρακτηριστικά που μπορεί να μας περιγράψει και ο κύριος Μιχάλης Νιονάης, ο υπάλληλος του καταστήματος εδώ της εστίασης που βρισκόμαστε, όσον αφορά το κλίμα, ποιες παραλίες συναντάμε γύρω μας.
0: Την καλημέρα μας από την Αθήνα. Καλημέρα σας.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Όλα καλά. Τέλεια.
1: Τώρα που σας βλέπουμε κιόλας εκεί με την υπέροχη εικόνα από πίσω, ακόμα καλύτερα. Για πείτε μας, έχουμε κίνηση, τι εθνικότητες, τουρίστες.
2: Επανέλαβε, Γιώργο, σε παρακαλώ.
1: Λέω αν έχουμε κίνηση, αν έχουμε τουρίστες από ποιες χώρες.
2: Μάνο, Γιώργο.
0: Μετάφερε εσύ την ερώτηση, Μανώ, στον καλεσμένο.
2: Τώρα σας ακούμε καθαρά.
0: Ωραία. Πώς πάει η κίνηση, να μας πείτε, αν έχετε αφήξεις, αν έχει ξεκινήσει για τα καλά, έτσι, ζεστά η τουριστική σεζόν.
3: Ναι, σιγά σιγά ξεκινάει, αρχίζει τώρα που μπαίνει και ο Ιούλης, κατεβαίνουν περισσότεροι τουρίστες, λίγο Έλληνες, λίγο από την Αθήνα, ξεκινάει σιγά σιγά δυναμικά η σεζόν. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, τώρα περιμένουμε περισσότερο κόσμο. Προς το παρόν
0: από
3: είναι μια μέτρια σεζόν.
0: Από ποιες χώρες έρχονται πιο πολλοί τουρίστες?
3: Έχουμε από Γερμανία, από Ιταλία, πιο πολύ από εκεί, λίγο από Γαλλία.
1: Οι Έλληνες δεν ξεκίνησαν ακόμη, σωστά?
3: Προς το παρόν μόνο ντόπιοι. Περιμένουμε στα μέσα του Ιούλη, λίγο από την Αθήνα και μετά αρχές Αυγούστου.
1: Και δεν μου λες, βρε Μιχάλη, άμα έρθω τώρα εγώ εκεί στο Δήμο σας. Μας είπε βέβαια και ο Μάνος που μπορούμε να πάμε, δεν μας είπε όμως τι μπορούμε να φάμε. Δηλαδή τοπικά εδέσματα. Δεν θα μας πείτε έτσι κάτι να μας ανοίξετε την όρεξη?
3: Από όλα έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε από σουβλάκια μέχρι θαλασσινά. Ό,τι χρειαστεί θα το δείτε.
2: Αντιχριστώ θα βρει ο επισκέπτης.
3: Εννοείται.
0: Σουβλάκι, έλα εσύ να σε ταΐσουμε στη Θεσσαλονίκη άμα θέλεις. Εσύ άλλα πρέπει να μας τρατάρεις όταν κατέβουμε στη Φεστό εκεί πέρα. Αντιχριστώ και όλα τα υπόλοιπα τα καλούδια που έχετε εκεί στην Κρήτη.
3: Εννοείται στις Κρήτης.
2: Μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε τα αξιοθέατα. Είναι και το ανάκτορο της Φεστού. Ναι. Υπάρχουν και πολλά τα αξιοθέατα στην ευρύτερη περιοχή, εκτός από τις θάλασσες δηλαδή, αλλά και τη γαστρονομία.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ραντεβού εκεί στο Δήμο Φεστού για το καλοκαιράκι. Η Κρήτη είναι υπέροχη παντού ούτως ή άλλως. Κάθε γωνιά της, κάθε παραλία της, κάθε χωριό της είναι μοναδικό. Έτσι, Γιώργο μου.
1: Μάνο, μία βουτιά κάνε. Τώρα με το που θα τελειώσει η σύνδεση, κατευθείαν βούτα, φοράς μαγιό.
2: Δεν έχω μαζί μου σήμερα. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να πάρω. Ήθελα, αλλά δεν πρόλαβα.
1: Εντάξει, μετά.
0: Μισές δουλειές έχεις κάνει σήμερα, Μάνο. Μισές δουλειές έχεις κάνει. Ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας εκεί στην Κρήτη, στο πανέμορφο νησί.
1: Και σένα. Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Φτάσαμε στο τέλος, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Χρόνια πολλά για
0: ώρα να με αποδεσμεύσετε. Κοίτα εδώ.
1: Θα πάμε για τα καλύτερα. Το πάρτι συνεχίζεται τώρα. Άντε με καλέσω κι όλους τους τηλεθεατές τώρα.
0: Όχι, δεν έχω τόσα. Δεν έχω τόσα καρδιά μου. Δεν βγαίνω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τις ευχές όλους. Μαμά, μπαμπά, τα φιλιά μου και στο Λευτεράκο που μας βλέπει τώρα.
1: Εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη να τη χαίρεστε την κυρία
0: Κοκκόη. Ο γιος μου ετοιμάζει την τούρτα μου.
1: Ένα σπίτι σου θα έρθουν.
0: Είναι σπιτική τούρτα, τη φτιάχνει με τα χεράκια του τώρα.
1: Λευτέρη, για πολλά άτομα, μεγάλη τη θέλω την τούρτα, εντάξει, μεγάλη, μεγάλη. Θα φέρω πολύ κόσμο εγώ στο σπίτι, εκεί στο μπαλκόνι.
0: Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ για τις ευχές και για την έκπληξη όλους τους συνεργάτες της εκπομπής. Μένετε εδώ στο Action 24, έτσι, γιατί ακολουθεί η Ιωάννα Βάσου υπέροχη.
1: 3 ώρα back to back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
0: Στις 6:30 ακριβώς θα μάθετε όλα τα νέα για το Μουντιάλ.
1: Τα παρά 20 κεντρικό δελτίο ειδήσεων με Σωτήρη Ξενάκη.
0: Στις 8 ο Σεραφείμ Κοτρότσος.
1: 10 η ώρα Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Στάκης.
0: Μεσάνυχτα χαλαρώνετε με Αθηναϊδα Ανέγκα. Εμείς οι δύο αύριο.
1: 10 παρα 10, εδώ θα είμαστε.
0: 1η Ιούλια αύριο. 1η του Ιούλια.
1: Πρωτομηνιά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Όχι.

μέσα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή την δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, το μήνυμα Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αποφασίζεται η νέα ηγεσία της δικαιοσύνης. Φρένο στο σχέδιο επιστροφής της Θεοδώρας Τζάκρη στη Χαριλάου Τρικούπη βάζουν στελέχη του Πασόκ. Οι παρασκηνιακές μεταγραφές στην κεντροαριστερά. Στα χέρια της αστυνομίας πήρε οργανωμένων οπαδών που διακινούσε ναρκωτικά σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο, 17 συλλήψεις οδηγούνται στον εισαγγελέα. Ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική έχει πειραγμένες αντλίες. Πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο χάνουν οι οδηγοί.

0: Με επίκεντρο την πορεία του κυβερνητικού έργου, την οικονομία, τις αγροτικές πληρωμές και σειρά νομοσχεδίων για τη δημόσια διοίκηση, συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ο Κώστας Αλατζάς. Κώστα, βλέπουμε ότι στις προτεραιότητες του Πρωθυπουργού είναι η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών, ενώ χαρακτήρισε υπερφύαλες και ανυπόστατες τις εξαγγελίες των πολιτικών του αντιπάλων.
1: Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη, έκανε μια εκτενή αναφορά στα θέματα της ακρίβειας που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η διαφαινόμενη ειρήνη στον πόλεμο του Ιράν έχει αποκλιμακώσει τις τιμές του αργού πετρελαίου και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε τις μειωμένες τιμές στις αντλίες των πρατηρίων. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη χθεσινή συνάντηση που είχε με τους παράγοντες της αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών τους δύο μήνες του καλοκαιριού που απομένουν, αλλά και την περαιτέρω μείωση από τον ερχόμενο φθινόπωρο. Όπως είπε στην εισαγωγή σου, Ιωάννα, ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου αλλά και ο δικός χάρτης της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 ήταν το βασικό αντικείμενο της, και είναι το βασικό αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Ναι. Είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, που κάναμε από τις αρχές του χρόνου. Προχωρήσαμε στην έκτη αύξηση του κατώτατου μισθού τα τελευταία χρόνια. Σήμερα πληρώνονται τα 150 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί στις ελληνικές οικογένειες με αυτόματες διαδικασίες. Επιτεύχθηκε η κοινωνική συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Μάλιστα. Και υπάρχει και ένα έντονο αποτύπωμα του κυβερνητικού έργου στον τομέα της υγείας και της παιδείας. Σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση των έργων, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία ο Ε65, ο αυτοκινητόδρομος της Θεσσαλίας, επιπλέον 5 σταθμοί του μετρό της στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τμήμα του βορείου άξονα της Κρήτης. Σε έκανε και ένα πολιτικό σχόλιο, αναφερόμενος τόσο στα τεκτενόμενα της αντιπολίτευσης, όσο και σε διάφορες εξαγγελίες που τα τελευταία 24 ώρα εξτομίζουν τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Την ώρα, λέει ο Πρωθυπουργός, που οι αντίπαλοί μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις τους, εμείς ασχολούμαστε με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Απαντάμε στις λαϊκιστικές και υπερφύαλες και ακοστολόγητες εξαγγελίες τους με έργα, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Όπως ξέρετε, τα προβλήματα δεν κάνουν δυστυχώς διακοπές και εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Την ώρα που οι αντίπαλοι μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους, το δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία και βέβαια σε κάθε ευκαιρία να απαντάμε σε, θα έλεγα, υπερφύαλες, έολες, ανυπόστατες εξαγγελίες των πολιτικών μας αντιπάλων. Είδαμε μια πρόσφατα που αφορούσε τις τράπεζες, είναι πραγματικά άξονα απορίας πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους, δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
0: Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία με τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ για το δίμηνο πάγωμα των τιμών σε βασικά προϊόντα. Την ίδια ώρα, πειρά για την ακρίβεια εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει η ακρίβεια, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να συγκρούονται για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε περαιτέρω πτώση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ το επόμενο διάστημα, προαναγγέλλοντας ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους.
2: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλληλεία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες.
3: Μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για φρένο στις ανατιμήσεις βασικών προϊόντων στα ράφια του σούπερ μάρκετ για τους επόμενους δύο μήνες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέταξε το δυσεπίλητο ζήτημα της ακρίβειας ως βασική προτεραιότητα του κυβερνώντος κόμματος.
2: Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
3: Τα πειρά του εξαπέλυσε από την Γκάσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας την ανησυχία του για την επόμενη ημέρα της οικονομίας μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.
4: Μέσω της ακρίβειας και της αδυναμίας του κράτους να φτιάξει σοβαρές υπηρεσίες, να βάλει κανόνες σε μια σύντοτη αγορά και να δημιουργήσει κοινωνικό κράτος ισχυρό, τα πράγματα πάνε χειρότερα. Μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα μπει όλη η οικονομία στον πάγο.
3: Και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ρίχνουν τα βέλη τους προς την κυβέρνηση και τα εξαγγελθέντα μέτρα για την ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας τα ως κοροϊδία.
5: Μεγάλα κούφια λόγια χωρίς κανένα αντίκρισμα. Η ακρίβεια είναι εδώ, αναπαράγεται και τα μέτρα είναι μία κοροϊδία και μισή.
3: Σκληρή κριτική ασκεί και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη αποτελεί απόρρια της υψηλής φορολογίας και του πληθωρισμού.
6: Την ανάπτυξη, η οποία λέει η κυβέρνηση, την πληρώνει οι πολίτες και έρχεται μέσα και από τις αυξήσεις, μέσα και από το πληθωρισμό.
3: Η κυβέρνηση πάντως προτάσει την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη μείωση της φορολογίας ως τη μοναδική απάντηση στο μέτωπο της ακρίβειας.
0: Παρασκηνιακές επαφές και μετακινήσεις στην κεντροαριστερά. Φρένο στο σχέδιο επιστροφής της Θεοδόρας Τζάκρη στη Χαριλάου Τρικούπη βάζουν στελέχη του Πασόκ. Νέα επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ από τον Νίκο Παπά, μιλώντας στο Άξιον 24, έθεσε μάλιστα ζήτημα συλλογικής ηγεσίας.
7: Μπλόκο στην ένταξη Τζάκρη στο Πασόκ βάζουν τα κομματικά στελέχη και επικαλούνται το καταστατικό του κόμματος, τονίζοντας πως δεν πρέπει να γίνουν ούτε εξαιρέσεις ούτε φωτογραφικές αλλαγές. Τα 20 έτη θητείας που ορίζονται ως το ανώτατο όριο σύμφωνα με το καταστατικό έχουν ήδη ξεπεραστεί από τη βουλευτή Πέλλας, γεγονός που προκαλεί και πονοκέφαλο στον Νίκο Ανδρουλάκη που στοχεύει στη διεύρυνση του Πασόκ.
8: Το καταστατικό ισχύει για όλους, θέλουν να είναι μέλη και να είναι υποψήφιοι στο Πασόκ. Πώς θα γίνει διαφορετικά? Όλοι όσοι σεβόμαστε τις συλλογικές αποφάσεις, όπως τις αποφάσεις του συνεδρίου.
9: Δεν μπορεί να έχει διαφορετικά μέτρα και σταθμά, όπως συνέβη, ας πούμε, με τον Χάρη τον Καστανίδη, που είναι και ένας εκλεκτός φίλος και σύντροφος στο Πασόκ. Και θα μπορούσε να βρεθεί και μια λύση, κατά τη γνώμη μου.
10: Έχω την προσωπική μου άποψη γι' αυτό, την οποία κρατώ για τον εαυτό μου.
11: Όχι.
10: Και με τη στάση μου, νομίζω ότι καταδεικνύω ποια είναι η προσωπική μου θέση σε αυτό.
7: Την ίδια στιγμή σε κινούμενη άμμο βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ που μετρά αποχωρήσεις, με το Σοκράτη Φάμελο να βλέπει το ένα μετά το άλλο τα στελέχη να προσχωρούν στο κόμμα Τσίπρα και τον Νίκο Παπά να βάζει στο τραπέζι μέσω του Άξιον 24 το ενδεχόμενο συλλογικής ηγεσίας.
12: Η ηγεσία πρέπει να λειτουργεί συλλογικότερα από τώρα.
13: Άρα συλλογική ηγεσία.
12: Είμαι πολύ ξεκάθαρος. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε ανοιχτά, συντροφικά και καθαρά τη διάταξη μάχης.
7: Μάλιστα, ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του ζητά την άμεση παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
14: Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου και της περί αυτών ηγετικής ομάδας σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής. Άμεση επάνωδός μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, άμεση παρέτηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου και εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρόν.
7: Σε νέα επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα προχώρησε μέσω του Άξιον 24 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας εκνευριστικό το γεγονός πως ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αυτοπροσδιορίζεται ως ο πιο έντιμος Πρωθυπουργός.
15: Βγαίνει και λέει: Είμαι ο πιο έντιμος Πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Μπα, ποιος τον ανακήρυξε τον πιο έντιμο Υπουργό Μεταπολίτευσης? Από πού ανακηρύχθηκε? Κάναμε κάποιο δικαστήριο και βγάλαμε ποιο είναι ο πιο έντιμος Υπουργός και βγάλαμε τον Τσίπρα? Συγγνώμη, το λέει σε μένα που πήγα να με κλείσει φυλακή με τους και Βορία Νοβάρτης ότι είναι ο πιο έντιμος Υπουργός? Γιατί μας ζήτησε και ένα συγγνώμη που αθωθήκαμε και οι 10. Μήπως δεν μου λέτε όταν ο κύριος Κοντονής είπε δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τον ποινικό κώδικα? Είπε ποτέ πουθενά από ποιον πήρε λεφτά? ή πήγε τον κύριο Κοντονή στα δικαστήρια.
7: Από το ίδρυευστό πολιτικό σκηνικό πάντως, όπου οι ανακατατάξεις είναι συνεχείς, δεν λείπουν και οι πολιτικές εντάσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να γίνουν εντονότερες όσο πλησιάζουμε στις κάλπες.
0: Τι ανέφερε πριν από λίγο ο Σωκράτης Φάμελος στη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, θα μας πει η Θεοδόρα Ζαγανά.
11: Ο Σωκράτης Φάμελος ξεκίνησε την εισήγησή του λέγοντας πως γνωρίζει πως η κατάσταση δεν είναι εύκολη, ενώ τόνισε ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες που αποτελούν για την ενίσχυση της πολιτικής δράσης του ΣΥΡΙΖΑ, την ανάπτυξη του προοδευτικού διαλόγου και την προετοιμασία για τη δημόσια παρουσία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα λοιπόν, ο Σωκράτης Φάμελος αναφέρει: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις μας αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές. Μεταξύ άλλων, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ευρείας προοδευτικής σύγκλησης, καθώς κανείς, όπως είπε μόνος του, δεν μπορεί να κερδίσει το καθεστώς Μητσοτάκη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδόρα. Αλλάζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Μύκονο και Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 17 άτομα. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ εμπλέκονται επίσης σε ληστείες, πρόκληση σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα.
16: Διακινούσαν ναρκωτικά, εκβίαζαν ανυποψίαστους πολίτες, διέπραταν ληστείες και όλα αυτά με οπαδικό κίνητρο. Με αυτόν τον τρόπο δρούσαν επί 1,5 χρόνο τα 17 μέλη του κυκλώματος που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του ελληνικού FBI σε Μύκονο και Θεσσαλονίκη.
17: Πραγματοποιούσαν επιθέσεις σε οπαδούς άλλης ομάδας με αθλητικό υπόβαθρο οι επιθέσεις αυτές, φθορές, σωματικές βλάβες, ληστείες, αλλά και διακίνηση ναρκωτικών εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο αθλητικών διοργανώσεων.
16: Οι αρχές παρακολουθούσαν τις κινήσεις της συμμορίας από τον περασμένο Ιανουάριο και μετά από πολύμηνες έρευνες κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες σε συνολικά 17 άτομα, ανάμεσά τους και τα 15 φερόμενα ως βασικά μέλη του κυκλώματος. Ως αρχηγός της οργάνωσης φέρεται ένας 30χρονος που παραμένει ασύλληπτος καθώς ζει και εργάζεται στη Γερμανία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 30χρονος έχει κατηγορηθεί για υπόθαλψη του κατηγορούμενου που δολοφόνησε 20χρονο οπαδό στην Καλαμαριά τον περασμένο Μάρτιο.
17: Όντως, μέσα αυτή τη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της υπόθαλψης εγκληματία που είχαμε μέσα στο 2026. Φαίνεται ότι ένα από τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής ομάδας βρίσκεται στο εξωτερικό, γι' αυτό ακριβώς και δεν έχει συλληφθεί. Καταλαβαίνετε όμως ότι όταν η υπόθεση αυτή περάσει στην ανάκριση μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, θα προκύψουν και εντάλματα σύλληψη για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
16: Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχισαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών καθώς και όπλα όπως πιστόλι 9 χιλιοστών, ένα αεροβόλο, μια καραμπίνα, φυσίγκια και μαχαίρια.
18: Βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, αλλά και όπλα. Είναι μέσα σε λίγους μήνες, νομίζω η 15η-16η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώνει η ελληνική αστυνομία.
16: Οι αρχές αναζητούν ακόμα 4 άτομα, ανάμεσά τους και το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, ενώ δεν αποκλείεται η δικογραφία να επεκταθεί και σε άλλα πρόσωπα που φέρονται να είχαν υποστηρικτικό ή επιχειρησιακό ρόλο στη δράση της οργάνωσης.
0: Μένουμε στο θέμα. Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 17 συλληφθέντες. Το ρεπορτάζ έχει Θεοδόρα Απότα.
19: Πριν από λίγο οδηγήθηκαν, Ιωάννα, οι 17 ενώπιον του εισαγγελέα. Πέρασαν το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου της Θεσσαλονίκης. Μένει να δούμε πότε θα απολογηθούν πλέον. Να υπενθυμίσουμε ότι συνελήφθησαν στο πλαίσιο ευρείας οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χτες στη Μύκονο, αλλά και στην Θεσσαλονίκη. Οι 15 αποτελούν βασικά.

0: κλέβει καύσιμο στην Αγγλία. Στα 400 εκατομμύρια ευρώ είναι η ετήσια επιβάρυνση των οδηγών. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας έρευνας του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2026 σε πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
1: Δεκάδες ιδιοκτήτες βενζινάδικων θησαυρίζουν στην πλάτη των καταναλωτών, βάζοντας αέρα στα αντεπόζιτα των οδηγών αντί για καύσιμο.
2: Γίνεται πανηγύρι.
3: Πληρώνουμε παραπάνω και μας βάζουν λιγότερο.
1: Έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατέδειξε ότι οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για βενζίνη που τελικά δεν μπαίνει ποτέ στα αντεπόζιτά τους από πειραγμένες αντλίες.
4: Προφανώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο έχουμε αναδείξει και εμείς πάρα πολλές φορές. Πριν ακόμα μάθετε κι εσείς τι συμβαίνει στην αγορά, εμείς φωνάζαμε εδώ και 30 χρόνια ότι προσέξτε γιατί υπάρχουν πρατήρια που πουλούν πάρα πολύ φτηνά και αυτό δεν είναι ενδεικτικό της τάσης της αγοράς.
1: Η έρευνα διεξήχθη με μυστικές δειγματοληψίες σε συνολικά 200 πρατήρια, εκ των οποίων 130 βρίσκονται στην Αττική, όπου εκεί εντοπίστηκε και το μεγαλύτερο πρόβλημα, και 70 στη Θεσσαλονίκη. Με σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια στην Αθήνα να δίνει μικρότερες ποσότητες καυσίμου.
5: Όλα τα βενζινάδικα κάνουν αυτό.
6: Εννοείται ότι κλέβουν.
7: Και πολλές φορές τα αμάξια μας έχουν πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι βάζει αέρα κοπανιστό, είναι ότι δημιουργούν πρόβλημα και μας τα λένε τα συνεργεία.
1: Για την Αττική, το ποσοστό των παραβατικών πρατηρίων διαμορφώθηκε στο 23,1% για το 2026, υψηλό αλλά μειωμένο σε σχέση με το 2025 που είχε αγγίξει το 33,1%.
4: Αναφέρεται ότι το 12,3% των πρατηρίων που ελέγχθηκαν είχαν μικρές αποκλίσεις. Ξέρετε, στο επάγγελμά μας οι μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται. Ο νόμος δικαιολογεί το 0,5% και είναι ανεκτό.
1: Η συγκεκριμένη μείωση, σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς, φαίνεται πως οφείλεται στους εντατικούς ελέγχους αλλά και στην δυνατότητα σφράγισης των πρατηρίων που παρανομούν για 2 χρόνια.
8: Οποιαδήποτε έρευνα αποσκοπεί στην εξυγίαση του κλάδου είναι καλοδεχούμενη. Βάσει από αυτές τις έρευνες έχουν κλείσει 130 πρατήρια τον τελευταίο χρόνο και έχουν κλείσει για 2 τουλάχιστον χρόνια, είναι μια πρόταση που μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους να κλείσουν οριστικά και αμετάκλητα αυτοί που καταδολεύουν τις αντλίες.
1: Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να μπουν και άλλα λουκέτα στα πρατήρια που παρανομούν και κερδοσκοπούν σε βάρος των ανυποψίας των πολιτών.
0: Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 28χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε εν ψυχρό με συμβόλαιο θανάτου τον Τούρκο στα Εξάρχεια πριν από 2 εβδομάδες. Μαρίζα Λιναρδάτου εκτελούσε συμβόλαιο θανάτου αντί 18.000 ευρώ.
9: Πράγματι, Ιωάννα, λίγο μετά τις 9.30 το πρωί πέρασε το κατόφλι της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 28χρονος Τούρκος, ο εισαγγελέας τώρα σε βάρος του. Άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών. Μάλιστα, πήρε προθεσμία για την Παρασκευή στις 10 το πρωί. Να πούμε, Ιωάννα, ότι προανακριτικά ο 28χρονος Τούρκος παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι είχε στρατολογηθεί από την τουρκική μαφιόζικη οργάνωση Dalton Lar, η οποία του είχε αναθέσει να εκτελέσει ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο θανάτου έναντι 18.000 ευρώ. Μάλιστα, εκείνος προκειμένου να έρθει στην χώρα εισήλθε παράνομα 2 φορές. Την πρώτη κατάφεραν να τον συλλάβουν οι τουρκικές αρχές, τη δεύτερη όμως κατάφερε να περάσει τα σύνορα μέσω του Εύρου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Θεσσαλονίκη και από εκεί με συνεργό του στην Αθήνα. Είχε μάλιστα νοικιάσει και 2 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε Καλλιθέα και Εξάρχεια, προκειμένου κάποια στιγμή να διαφύγει. Ωστόσο, έγινε αντιληπτός από τις αρχές και συνελήφθη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που ξεσπάει η φωτιά στην Κορινθία, με τις αρχές να περνούν χειροπέδες σε μια 57χρονη, η οποία κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά. Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα, η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής, να κατευθύνεται σε χωράφι με ξερά χόρτα και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να ξεσπάει η φωτιά. Την ίδια ώρα συνελήφθη 50χρονος, ο οποίος έβαλε φωτιά στην παραβόλα Αγρινίου. Με εκνευρίζουν οι θάμνοι, είπε ο 50χρονος, εμπριστής μετά τη σύλληψή του.
10: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που η 57χρονη βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στα Ίσθμια Κορινθίας. Στο οπτικό υλικό φαίνεται η γυναίκα να σκύβει για λίγα δευτερόλεπτα σε χωράφι και στη συνέχεια να αποχωρεί, ενώ αμέσως μετά ξεσπούν οι φλόγες. το υλικό αποτέλεσμα.

0: σε το βασικό στοιχείο της έρευνας με την ίδια να δίνει διαφορετικές εξηγήσεις στους αστυνομικούς για τις κινήσεις της.
1: Έπεσε το ακουστικό του κινητού μου και έσκυψα να το σηκώσω.
0: Ενώ λίγο αργότερα υποστήριξε.
1: Αφαίρεσα ένα τσιμπούρι από το σκύλο μου.
0: Η 57χρονη είναι πρώην υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας στις εκλογές του 2019 και του 2023.
2: Είχαμε τρεις φωτιές, σβήσανε γρήγορα. Οι φωτιές πολύ έγκαιρα και με τη βοήθεια των εθελοντικών οργανώσεων του Δήμου και με την πυροσβεστική είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Μακάρι να είναι πάντα έτσι.
0: Η πυρκαγιά κατέκαψε περίπου 3 στρέμματα με ξερά χόρτα, ενώ η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκτασή της. Η γυναίκα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο Αγρίνιο, οι αρχές συνέλαβαν έναν 50χρονο για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Παραβόλα. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον άνδρα να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου, να παρακολουθεί για λίγα δευτερόλεπτα την εξάπλωσή της και στη συνέχεια να αποχωρεί πεζός. Η πυρκαγιά έκαψε περίπου 4 στρέμματα χαμηλής βλάσης της και ελαιόδεντρων, ενώ δεν επεκτάθηκε σε κατοικημένες περιοχές. Μετά τη σύλληψή του, ο 50χρονος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς.
3: Με εκνευρίζουν οι θάμνοι.
4: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζει να εστιάζει στην επιστημονική τεκμηρίωση των αιτιών πρόκλησης των πυρκαγιών, καθώς και στην ταυτόχρονη απόδοση των ευθυνών όπου αυτές αναλογούν.
0: Μπαρά συλλήψεων για εμπρισμό καταγράφεται τις τελευταίες ώρες με τις έρευνες της πυροσβεστικής να οδηγούν στην ταυτοποίηση των υπόπτων.
4: Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν ακόμη ανάμεσά μας πολίτες οι οποίοι από πρόθεση προκαλούν πυρκαγιές και θέτουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
0: Τα στοιχεία της πυροσβεστικής δείχνουν ότι από τις αρχές του έτους έως τις 29 Ιουνίου έχουν πραγματοποιηθεί 138 συλλήψεις για πυρκαγιές, ενώ έχουν επιβληθεί 492 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 571.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβίας. Η άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων απέτρεψε την επέκτασή της χωρίς να απειληθούν κατοικίες. Στο σημείο παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
5: Το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 17χρονος που ομολόγησε πως μαχαίρωσε θανάσιμα τον 15χρονο κατά τη διάρκεια της συμπλοκής στην Καλυθέα και ακόμα δύο κατηγορούμενοι. Μας ενημερώνει ο Φάνης Καραμπατσάκης.
6: Τρεις προσωρινά κρατούμενοι Ιωάννα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ο καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι νεαροί, οι οποίοι αρνούνται κάθε εμπλοκή τους στην συμπλοκή. Τρεις κατηγορούμενοι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μαραθώνιες οι απολογίες των έξι από νωρίς χθες το πρωί μέχρι αργά χθες το απόγευμα, οπότε λήφθη η κοινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα. Άλλοι τέσσερις πρόκειται να απολογηθούν, ένας ο οποίος παραμένει τραυματισμένος και φρουρούμενος στο νοσοκομείο, ένας που παραδόθηκε την επόμενη στις αρχές συνοδευόμενος από το δικηγόρο του, ακόμη ένας που εμφανίστηκε σήμερα στις αρχές συνοδευόμενος από δικηγόρο και ένας που έχει συλληφθεί με ένταλμα. Άλλοι 7 αναζητούνται, συνολικά 17 εμπλεκόμενοι, 10 είναι ανήλικοι.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου ανακοίνωσε την απόφασή του για την 26χρονη μητέρα και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της που κατηγορούνται για την άγρια κακοποίηση του τρίχρονου άγγελου που είχε ως αποτέλεσμα τον μαρτυρικό θάνατό του. Βγήκε πριν από λίγο η απόφαση, Μάνο Τριγώνη, ομόφωνα ένοχοι και οι δύο.
7: Ακριβώς, Ιωάννα, πριν από λίγο ανακοινώθηκε η απόφαση και η έδρα ανακοίνωσε ότι κρίνονται και οι δύο ομόφωνα ένοχοι, τόσο η 26χρονη μητέρα του τρίχρονου άγγελου όσο και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της, ενώ ομόφωνα αθωώθηκε ο βιολογικός πατέρας του τρίχρονου αγοριού. Να πούμε ότι δεν έπεισαν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας οι δύο κατηγορούμενοι, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι με τα όσα ισχυρίστηκαν, ενώ προκάλεσαν σοκ και οι παρουσιάσεις των στοιχείων τόσο από την πλευρά του ιατροδικαστή όσο και των παιδοψυχολόγων κατά τη διάρκεια της εξέτασης τότε, αν θυμόμαστε, του τρίχρονου αγοριού αλλά και της μητέρας και του πρώην συντρόφου. Να πούμε ότι αυτή την ώρα αναμένουμε την ανακοίνωση των ελαφρυντικών αλλά και την εξειδίκευση της ποινής, δηλαδή πόσα χρόνια αναμένεται να καθίσουν στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι αρχικά και οι δύο ένοχοι που κρίθηκαν σήμερα.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Σκηνές απόλυτης φρίκης και απόγνωσης εκτελήσονται στη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και τις οικογένειες των αγνοωμένων να περιμένουν με αγωνία νέα για τους δικούς τους ανθρώπους. Ο ΟΗΕ θα στείλει 10.000 νεκρόσακους, ενώ οι νεκροί είναι πάνω από 1.700.
3: Μακραίνει η θλιβερή λίστα των νεκρών στη Βενεζουέλα, με τους διασώστες να δίνουν μια άνηση μάχη με το χρόνο.
8: Tens of thousands of people are still missing 5 days after 2 earthquakes struck Venezuela. More than 1,700 people are now known to have died, but the number is expected to rise significantly.
3: Δραματική είναι η προειδοποίηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον τελικό αριθμό των θυμάτων.
9: We are definitely looking at a number that is higher. Than the one already reported. I can give you a proxy indicator. We are procuring, and this is something that has been agreed with the authorities here, 10,000 body bags.
3: Τα θαύματα στα ερείπια των σπιτιών συνεχίζονται. Ένα 12χρονο αγόρι βγαίνει ζωντανό από τα χαλάσματα στη Λαγκουάιρα.
10: Και seguimos en labores de rescate de personas con vida. Lo cual nos llena de emoción y de esperanza para sus familiares, para nuestro pueblo, que ve la labor incansable de los rescatistas de Venezuela, de las brigadas internacionales.
3: Διασώστες βγάζουν ζωντανό από τα χαλάσματα έναν 29χρονο.
11: Yo no soy nadie, soy un simple chico que pasó 5 días debajo de un edificio. Pero yo estoy aquí y estoy presente es gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Las personas que estuvieron allí pendientes de mi rescate.
3: Το μωρό που διασώθηκε μαζί με τη μητέρα του 3 μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς είναι καλά στην υγεία του και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Λαγκουάιρα. Χιλιάδες άνθρωποι μένουν σε σκηνές, καθώς τα σπίτια τους έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές.
12: Estamos llenos de miedo, hay paredes que pudieran colapsar porque la mampostería se nos dañó.
13: For the child survivors of Venezuela's twin earthquakes, this is a chance to play, to dance, to feel safe again. Volunteers at a public park turned displacement camp in the west of the capital Caracas are organizing activities meant to serve as moments of reprieve from what are truly dire circumstances.
3: Σύμφωνα με εκτιμήσεις δορυφόρων που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα κατέστρεψε περισσότερα από 58.000 κτίρια σε όλη τη χώρα.
5: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

είναι η ιστορία μας. Πάντα πίσω από τα φώτα για να στηρίζουμε κάθε γενιά. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας για να λάμψουν οι δρόμοι και τα πρόσωπα των ανθρώπων. Και δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όσα καθορίζουν την ιστορία μας, δημιουργούν το μέλλον και μας κάνουν περήφανους. Είμαστε εδώ πριν από όλους, δίνοντας την ενέργειά μας για να στηρίζουμε το σήμερα, αλλά και το αύριο όλων. 168 χρόνια πίσω από τα φώτα, δίνουμε ενέργεια σε όλες τις γενιές για να προχωράνε μπροστά. Φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου,
2: αλλάξε το.
1: Έλα στην Horizon. Τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Και με το Data Rollover που πρώτη έφερε η Horizon, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Γιατί όσα τα καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη ζέστη και άστο καιρό στη δυτική και βόρεια χώρα θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Στην Ήπειρο, την κεντρική και δυτική Μακεδονία, το βόρειο Ιόνιο και πιο μεμονωμένα στη δυτική Στερεά και την κεντρική Πελοπόννησο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές ή καταιγίδες. Το βράδυ κυρίως στη δυτική Μακεδονία τα φαινόμενα θα επιμείνουν. Στο Αιγαίο, οι βοριάδες θα φτάνουν τα 3 με 5 και τοπικά στο κεντρικό τα 6 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές κάτω από τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα δεν θα πέσει κάτω από τους 26 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και καταιγίδες. Θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 26 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Τετάρτη θα συνεχιστούν οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με την αστάθεια να είναι περιορισμένες στη δυτική και κυρίως στη βόρεια χώρα, ενώ οι βοριάδες δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειο. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
3: Where all rookies belong, back in school. Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1913 μετά την απελευθέρωση των Σερών από τον ελληνικό στρατό, οι βουλγαρικές δυνάμεις υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, κυρίως γυναικόπαιδα. Την επομένη, 1η Ιουλίου 1913, το 21ο Σύνταγμα του ελληνικού στρατού κατέλαβε αμαχητή τη Δράμα και το δοξάτο και ολοκλήρωσε την απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1934 έλαβε χώρα σε ένα τουριστικό θέρετρο στα περίχωρα του Μονάχου αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών στους κόλπους του Ναζιστικού Κόμματος της Γερμανίας που έμεινε στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Πρωταγωνιστές από τη μία πλευρά ο Αδόλφος Χίτλερ και οι άμεσοι συνεργάτες του και από την άλλη τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης των Φεοχιτώνων. Πολλά στελέχη των δεύτερων συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν. Ο Χίτλερ ανακοίνωσε στο γερμανικό λαό ότι 61 άτομα εκτελέστηκαν για συνωμοσία εναντίον του, 13 σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να αποφύγουν τη σύλληψη και 3 αυτοκτόνησαν. Ορισμένοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό των εκτελεστέντων σε 400. Με τις αιματηρές εκαθαρίσεις της νύχτας των μεγάλων μαχαιριών, το Ναζιστικό Κόμμα επέβαλε τον απόλυτο έλεγχό του στο κράτος και ο Χίτλερ έγινε ο αναμφισβήτητος κυρίαρχος τόσο του κόμματος όσο και του στρατού. 30 Ιουνίου 1957 γεννιέται στα Μέθανα η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου, ίσως η μεγαλύτερη Ελληνίδα στιχουργός της γενιάς της. Μουσικά έχει συναντηθεί με τους σπουδαιότερους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού, όπως η Άλκης της Πρωτοψάλτη, η Χάρης Αλεξίου, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μανώλης Μητσιάς και η Δήμητρα Γαλάνη. Στις συνεργασίες της συμπεριλαμβάνονται και ονόματα σαν του Μίκη Θεοδωράκη, του Θάνου Μικρούτσικου και του Σταμάτη Κραουνάκη. Τραγούδια της όπως Η Σωτηρία της Ψυχής, Ποτέ, Χειροκρότημα και κόκκινα γυαλιά θα μείνουν διαχρονικά στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Σαν σήμερα το 1996 στον τελικό του 10ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Λονδίνο η Γερμανία κατακτά το τρόπαιο. Νικά 2-1 την Τσεχία με το χρυσό γκολ του Μπίρχοφ στο 5ο λεπτό της παράτασης. Ο ίδιος παίκτης είχε ισοφαρίσει για τους Γερμανούς το 1973 ενώ ο Μπέργκερ είχε δώσει το προβάδισμα στους Τσέχους με πέναλτι στο 59. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2002, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Τόκιο, η Βραζιλία νικά 2-0 τη Γερμανία και για πέμπτη φορά στην ιστορία της κατακτά το τρόπαιο. Με 2 γκολ στον τελικό και 8 συνολικά στη διοργάνωση, ο Ρονάλντο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στα γήπεδα της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, δίνοντας μία αποστομωτική απάντηση σε όσους ισχυρίζονταν ότι η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν στα τελειώματά της εξαιτίας των σοβαρών τραυματισμών που τον είχαν ταλαιπωρήσει τα προηγούμενα χρόνια. Σαν σήμερα το 2012 φεύγει από τη ζωή ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Θήμιος Καρακατσάνης σε ηλικία 71 χρόνων. Διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους. Συμμετείχε άλλωστε και στην ιστορική παράσταση του Κούν με τους Όρνηθες, όπως αυτή παρουσιάστηκε το 1962 και την περίοδο 1964-65 σε παγκόσμια περιοδία. Έπαιξε επίσης επιθεώρηση και ερμήνευσε μεγάλη γκάμα ρόλων σε έργα των Ψαθά, Πίντερ, Χάσε, Καλτερών, Μολιέρου και Νίλ Σάιμον. Άνθρωπος με έντονη προσωπικότητα έλεγε δυνατά τη γνώμη του και υπερασπιζόταν με πάθος τις απόψεις του.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα νησί όπου κυριαρχεί η ηρεμία. Χρωματιστό, γεμάτο φυσικούς όρμους με γαλαζοπράσινα νερά. Ανθρώπους ζεστούς και χαμογελαστούς που χορεύουν με την ψυχή τους. Καλώς ήρθατε στη Λέρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε στο νησί της Θεάς Άρτεμις, την Λέρο. Βρισκόμαστε στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Στο νότο η Κάλυμνος, στο βορρά η Πάτμος. Η πρώτη εικόνα που σου δημιουργείται φτάνοντας στο νησί είναι ότι χωράει στη χούφτα σου. Είναι τόσο δα μικρή και εδώ η ζωή κυλά ήρεμη.

0: Πετύχαμε την κυρία Ειρήνη που ετοίμαζε το φούρνο για να φτιάξει τις λέρικες τυρόπιτες για να δώσει στα εγγόνια και τα δυσέγγονά της. Δεν πήγαμε ακριβώς απρόσκλητοι, αλλά μάλλον την ευνηδιάσαμε. Σαν να είμαστε στο σπίτι της γιαγιάς μας ένα πράγμα.
1: Λοιπόν, Ειρήνη, τι θα φτιάξουμε τώρα εδώ?
2: Τη τυρόπιτα, την υπόλοιπη, τις τυρόπιτες.
1: Λεριώτικη.
2: Λεριώτικα.
1: Μπράβο, λεριώτικα. Αυτή τι έχουμε τώρα, ζυμάρι, έχουμε.
2: Ζυμάρι.
1: Το οποίο έχουμε αλευράκι.
2: Αλεύρι. Αυγουλάκι μέσα.
1: Μπράβο.
2: Βούτυρο. Γιαούρτι.
1: Γιαούρτι στη ζυμή.
2: Ναι, βάζω.
1: Α, για να είναι πιο αφράτη. Τις μετράς τις τυρόπιτες που φτιάχνεις? Πολλές.
2: Και 50. Στη φόρμα έχουμε το τυρί, μυζίδρα, το αυγό που έχουν μέσα και τις μυρωδιές.
1: Ωραία.
2: Πιπεράκι, κανέλα.
1: Και μετά τα βάζουμε στο φούρνο. Σε ξυλόφουρνο γίνονται καλύτερες οι τυρόπιτες?
2: Άλλοι πολλοί τις ψήνουν στην ηλεκτρική κουζίνα.
1: Στις γιορτές τις φτιάχνουν αυτές?
2: Το Πάσχα. Αλλά και μετά φτιάχνουμε κι εμείς πάλι.
1: Μετά το Πάσχα?
2: Ναι, μετά το Πάσχα.
1: Και τη μέρα της Κυριακής? Γιατί πιο πριν είναι η νηστεία. Από πότε είναι αυτός ο ξυλόφουρνος?
2: Χρόνια πολλά.
1: Δηλαδή?
2: 30 χρόνια.
1: Εσύ εδώ γεννήθηκες, σε αυτό το σπίτι?
2: Όχι, πιο κάτω είμαι.
1: Σε ποιο χωριό?
2: Η μάμα το έδωσε το σπιτάκι και ήταν εδώ.
1: Πόσο χρόνο είναι η Σιρήνη?
2: Εγώ 75.
1: Μια χαρά.
2: Έχεις
1: παιδιά, εγγόνια, ε?
2: 3 παιδιά έχω και εγγόνια.

0: Ωραία, Ελέρος.
1: Ωραία. Δεν την αλλάζουμε.
0: Με τι ασχολήθηκες στη ζωή σου?
1: Κιλτζιμάρι, έκανα παξιμάδια, έκανα ψωμάκια. Θα βάλω φαγητό στο φούρνο. Ασχολούμαστε με τα ζωντανά, με τις κότες.
0: Αγροτική ζωή. Εδώ δηλαδή σε αυτή την περιοχή ήταν οι αγρότες του νησιού, κτηνοτρόφοι.
1: Πολύ κι αλλού.
0: Το μπλάστι αυτό τον έχεις πάρει από τη μαμά σου?

0: Μπροστά από το φακό του έχουν περάσει όλα τα τοπία και οι άνθρωποι αυτού του τόπου.
1: Μου είπατε ότι είσαι ο πρώτος φωτογράφος του νησιού.
2: Ε, κόσμος τα λέει αυτά. Εγώ τι να πω.
3: Και είναι. Και είναι.
2: Κόσμος τα λέει αυτά.
1: Είχες εκείνη τη φωτογραφική που βάζεις το κεφάλι μέσα.
2: Και αυτή είχαμε και μηχανές κανονικά. Κάναμε γάμους, κάναμε τα πάντα.
3: Τα πάντα.
2: Τα εμφανίζαμε μόνοι μας στο σκοτεινό θάλαμο. Εκεί να δεις. Εκεί είναι. Γι' αυτό λέω είναι η τέχνη. Τώρα με τα ψηφιακά δεν είναι τα ίδια πράγματα. Αλλά τότε ήταν με οι πλάκες τα φιλμ σε αυτά όλα. Και έπρεπε για να τα στεγνώσουμε, έπρεπε να πληθούν τουλάχιστον μισή ώρα στο νερό, το τρεχούμενο. Είχαμε τις πλάκες, ξέρεις, πλάκες. Και έπρεπε να πάμε να τις πίνουμε στο τσιμπρίσι. Πήγαμε νύχτα, το βράδυ, για να μην μας βλέπουν, γιατί ο κόσμος φούνεζε, δεν υπήρχαν τότε. Και πήγαμε τις πλάκες.

0: φωτογραφίες, από τα ποστάλ, κάναμε τα κάρτες, τα πάντα κάναμε. Φωτογραφίζαμε
1: πανηγύρια, έτσι παλιά έθιμα.
0: Ναι, πανηγύρια, τι κάναμε. Πήγαμε στους γάμους, τους φέρναμε στο μαγαζί, τους φωτογραφίζαμε στο στούντιο, όχι εδώ, έχουμε αλλάξει το λατσί μας.
1: Το έχεις παντρέψει δηλαδή όλο το νησί. Όλο το νησί το έχεις παντρέψει.
0: Ναι, όχι, πολλούς ήταν. Αυτό τους λέω, μου μιλάει και μόνο τους ξέρω. Είμαι ευχαριστημένος, γιατί πέρασα ωραία.
1: Από εδώ από τον Πλάτανο είσαι.
0: Ναι. Εδώ έμενα, παγιά, από το 50, από το 60 έμενα με μισή εδώ.
1: Κάτω από το κάστρο.
0: Εδώ, ναι.
1: Και η μουσική πότε μπήκε στη
0: ζωή σου. Μουσική έπαιζα με το, από 10 χρονών. Ο αδερφός μου έπαιζε σαν τούρι καλό. Ήταν πάρα πολύ καλός, τι μου είχε δείξει, την πρατσέρα, το σιρτό πολιτικό. Και δύο-τρία άλλα σκαλάκια και τέτοια, ξέρεις. Και μετά έρχεται από πάνω μου και μου λέει, μου δείχνει μια σφαγέρα. Τώρα μάθε μονάχος μου λέει, γιατί έφευγε από την Πειραιά. Από τότε δεν ξέρω τι λέω. Ναι, δεν έχει πεθάνει κι αυτός, πεθάνει. Είμαστε 12 παιδιά, μεγάλη οικογένεια. Και όλοι αυτοί πήγαν στην Αμερική και μείνανε στην Αμερική δύο ακόμα είναι. Και εγώ τρεις, από 12 μείναμε τρεις.
1: Το φωτογραφείο δουλεύει πάντως, βλέπω. Έρχεται ο κόσμος, φωτογραφίζει. Κανονικά.
2: Πάρα πολύ.
1: Ο Πλάτανος παραμένει πρωτεύουσα του νησιού.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για Μαρίνα κάτω.
0: Όχι, όχι. Στα χρόνια γίνα, η Αγία Μαρίνα ήταν όλο με στέμια. Δεν μπορούσε να κάτσει στην Αγία Μαρίνα. Άσου που δεν έχει πολλά καφενεία. Και ο κόσμος ήταν στον Πλάτανο.
1: Μέσα από το φακό σου, ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα που έχεις δει.
0: Μ' άρεσε εμένα ο φακός. Ακόμα μ' άρεσε. Και είχε και φακό με zoom, ξέρεις. Έχω κάνει όλα αυτά που βλέπετε, τα πιο πολλά φυλάδια που βλέπετε, οι φωτογραφίες, πιο πολλές είναι δικές μου.
1: Το έχεις περπατήσει από άκρη σ' άκρη το νησί.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ψάμα τα λέει.
2: Άκρη σ' άκρη.

0: Εσείς, κύριε Γιάννη, έχετε σταθεί στο φακό του, μπροστά.
1: Όχι. Γιατί έλειπα εγώ.
0: Πού είστε?
1: Είμαι κοσμογυρισμένος. Όλα τα κράτη του κόσμου τα ξέρω. Ήμουνα με τα βαπόρια, μετά πετάχτηκα στην Αμερική λαθρέως.
0: Λαθρέως γιατί?
1: Γιατί η φτώχεια μας έκανε. Γιατί είχα 11 αδερφές, 11 αδέρφια. Και πρέπει να τις... Εδώ έχουμε ένα ένθυμο, πρέπει και τις... να τα αποκαταστήσεις όλα τα αδέρφια σου. Τις αδερφές. Να τους χτίσεις σπίτι. Πώς να... Εμείς είμαστε ψαράδες. Έκατσα 20 χρόνια. Ήρθα. Έγινε Αμερικανός πολίτης.
0: Α, τα μάζεψε.
2: Ελίμον.
0: Το κάνεις το...
1: Δόξα το Θεό.
0: Δούλεψες όμως, δεν σου ήρθανε.
1: Εκεί η Αμερική σου δίνει ευκαιρία να δουλέψεις. Να κάνεις όσα λεφτά θέλεις. Φτάνει να πληρώνεις το φόρο σου. Και από εκεί το 85 πλέον αρρώστησε και η γυναίκα μου. Και λέω πάμε να φύγουμε. Ήρθα, δόξα το Θεό. Πήρα ένα καΐκι, είμαι τώρα επαγγελματίας ψαράς.
0: Και από τότε εδώ.
1: Εδώ.
0: Στον Πλάτανο.
1: Με το φυλακούρι, ναι, ναι.
0: Φιλαράκια.
1: Ε.
0: Μια γροθιά.
1: Μια γροθιά.

0: αυτό το τραγούδι. Όταν το λέμε μια φορά, μέχρι το πρωί μπορεί να το τραγουδάνε όντως.
1: Αυτό το τραγούδι.
2: Να φυλάει την παρέα η Παναγιά.
1: Βέβαια.
2: Να σου φέρω άρτο.
1: Ναι. Αυτό το
2: τραγούδι. Σου λείπει η παρέα.
1: Όλη την παρέα. Εγώ λέω. Τώρα το πάω στην παρέα, αλλά εγώ λέω φύλαγε όλους τους λεργιούς και θα σου φέρω άρτο. Είμαστε γλεντζέδες, το λέμε, το τραγουδάμε και έχει πάει, τα τραγούδια μας έχουν πάει σε όλο τον κόσμο.

Ψάχνατε ένα γραφικό εκκλησάκι για να ανταλλάξετε όρκους αγάπης. Σας έχω το καλύτερο. Ο Άγιος Ισίδωρος της Λέρου. Το πιο πολύ φωτογραφημένο μέρος του νησιού και το πιο γραφικό εκκλησάκι. Είναι λες και αναδύεται μέσα από τη θάλασσα. Το ενώνει με τη στεριά μια στενή λωρίδα από βράχια. Δεν γίνεται να φύγεις από τη Λέρο και να μην πας μια βόλτα στον Άγιο Ισίδωρο. Το εκκλησάκι πανηγυρίζει στις 14 Μαΐου. Οπότε φυσικά αν έρθετε στη Λέρο, σίγουρα μια στάση εδώ, να περπατήσετε αυτή την στενή λωρίδα και να φτάσετε στο εκκλησάκι.

0: Damn it!
1: Vad sker?
0: Hon har stålet Super Cinex. Livsverket mitt.
1: Det är alltså tid ombord.
2: Agatha Christensen.
1: La oss nu sätta igång. Då middagen blir servet.
3: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
4: Ingen commentar.
3: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
4: Λα.
5: Συνκά το πολύ έλαιο.
6: Καλώς την Detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
1: Σιγά να σου πω.
4: Άρα.
7: Γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
1: Γεια σας.
5: Γεια σας.
1: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
7: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
1: Σιγά το τζετ.
5: Κατά τα άλλα πώς είστε?
7: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
1: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
7: Είπατε κάτι?
5: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
7: Αφού έχουμε Nova More.
1: Σιγά το μυστικό του κράτους.
5: Και εμείς. Θα το βάλουμε.
8: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μην τα άφηνα.

0: τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω.
1: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο.
2: Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
5: Την είχε σε κλειώτη η γυναίκα αυτή.
6: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
7: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
8: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
9: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη είδηση. Πριν από λίγη ώρα κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος τετραόροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Πάμε αμέσως στο σημείο και στο Φάνη Καραμπατσάκη. Φάνη, υπήρχαν αναφορές πριν από λίγη ώρα ότι 4 άτομα ήταν εγκλωβισμένα. Ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες?
7: Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι και τα 4 άτομα αυτά, 3 άντρες και μία γυναίκα, ένοικοι της πολυκατοικίας, η οποία είχε 7 διαμερίσματα η πολυκατοικία αυτή και κατέρευσε σε χάρτινος πύργος, βρέθηκαν εκτός του κτηρίου, του γκρεμισμένου κτηρίου.
6: Άρα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
7: Και είναι καλά. Mm-hmm. Μέχρι τώρα αναφορές δεν υπάρχουν, αλλά συνεχίζονται οι έρευνες από την πυροσβεστική, από την ΕΜΑΚ και από 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για το αν υπάρχει κάποιος μέσα που δεν υπήρχε αναφορά για αυτόν.
6: Φάνη, στο σημείο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας έχει σπεύσει και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους, όπως μας είπες, διασώστες, ασθενοφόρα και άντρες της πυροσβεστικής. Οι γείτονες, οι κάτοικοι της περιοχής είναι σε σοκ. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά στα χρονικά βλέπουμε να καταραίει έτσι, να καταραίει πραγματικά σαν χάρτινος πύργος μία πολυκατοικία. Υπάρχουν πληροφορίες ότι γίνονταν εργασίες σε διπλανό κτίριο.
7: Ακριβώς. Πρόκειται για μια παλιά πολυκατοικία, αλλά δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση να καταρρεύσει έτσι. Συνεπώς, επειδή γίνονταν εργασίες σε διπλανό οικόπεδο όπου έσκαβαν εργάτες για να ρίξουν θεμέλια, έχουν ήδη προσαχθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, 5 άτομα, ο μηχανικός και οι εργαζόμενοι που έκαναν τις εργασίες στο διπλανό κτίριο και καταθέτουν αυτή την ώρα στις αστυνομικές αρχές ώστε να δουν οι αρχές αν έπαιξε ρόλο, που προφανώς έπαιξε ρόλο, οι εργασίες που γίνονταν στο διπλανό διαμέρισμα. Έχουν έρθει εδώ 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα, μία μονάδα ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, έχουν ενεργοποιηθεί και τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματά, Σωτηρία και Τζάνιο. Υπάρχουν ΟΔΕΒΙΕ.
6: Έχουν ενεργοποιηθεί, Φάνη, πολύ σωστά είπες, τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματά, Σωτηρία και Τζάνιο. Να πούμε ότι οι εικόνες που ακολούθησαν, Φάνη, και εσύ θα μας τις μεταφέρεις καλύτερα, γιατί βρίσκεσαι εκεί, μετά την κατάρρευση ήταν πραγματικά συγκλονιστικές, καθώς πολλοί από τους κατοίκους της περιοχής βγήκαν στους δρόμους έντρομοι και άρχισαν να φωνάζουν τι ακριβώς γίνεται. Προσπαθούσαν ακριβώς να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται.
7: Βγήκανε και ακόμη έχουν βγει έξω στο δρόμο οι ένοικοι των γειτονικών πολυκατοικιών και κοιτούν, αρχικά με κομμένη την ανάσα κοιτούσαν μήπως υπήρχε κάποιος εγκλωβισμένος από τις αρχικές αναφορές που υπήρχαν για τα 4 άτομα. Τώρα που πληροφορούνται ότι απάντησαν και οι 4 στο τηλέφωνο, έχουν ανακουφιστεί, αλλά
6: έχουν ανακουφιστεί φυσικά για το γεγονός ότι μακάρι όντως να επαληθευτούν όλα αυτά που μας λες και να μην υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Αλλά το θέμα είναι γιατί κατέρευσε μια τετραόροφη πολυκατοικία, αποτελούμενη από 7 διαμερίσματα, μας είπες, Φάνη.
7: Από 7 διαμερίσματα. Φοβούνται και αυτοί μη συμβεί κάτι παρόμοιο. Ένας φόβος επικρατεί εδώ και μία αναστάτωση στην περιοχή.
6: Βάλε μία ανωτελεία, Φάνη. Πάμε στη Βασιλεία Μανοπούλου. Βασιλεία, όπως είπαμε, έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία.
8: Ακριβώς, να πούμε ότι στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία έσπευσαν από την πρώτη στιγμή 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, γεννηματά, σωτηρία και δάνειο. Είδαμε ότι βρέθηκαν οι 4 αγνοούμενοι, είναι καλά, μίλησαν με τους οικείους τους. Ωστόσο, επειδή η έρευνα είναι σε εξέλιξη και ακόμα η πυροσβεστική και η ομάδα της ΕΜΑΚ ψάχνουν μην τυχόν και υπάρχουν αγνοούμενοι, και γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουν και παραμένουν σε επιφυλακή και το ΕΚΑΒ αλλά και τα νοσοκομεία, όπως είπαμε, είναι το Γεννηματάς, το Σωτηρία και το Τζάνιο.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλεία. Φάνη, έρχομαι πάλι σε εσένα. Πρόλαβες να μιλήσεις με κατοίκους της περιοχής, πρόλαβες να μιλήσεις με κόσμο που μένει εκεί στην περιοχή?
7: Έχουμε μιλήσει. Καταρχάς, είναι μεγάλος ο προβληματισμός για τις εργασίες που γίνονταν δίπλα και τώρα περιμένουν και αυτοί απαντήσεις για το αν είχαν πάρθει τα κατάλληλα μέτρα. Και το δεύτερο που σας είπα, ο φόβος για το τι συμβαίνει με τους αγνοούμενους που εν τέλει βρέθηκαν και τι μπορεί να συμβεί στο δικό τους κτίριο.
6: Βρίσκεσαι λοιπόν στην οδό Αλκμίνης 22, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου κατέρευσε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι η τετραόροφη πολυκατοικία. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα στα διαμερίσματα, άρα δεν υπάρχουν και εγκλωβισμένοι. Ωστόσο, συνεχίζουν τα συνεργεία διάσωσης. Ναι, Φάνη.
7: Ακόμη 2 σκύλοι της ΕΜΑΚ βρίσκονται εδώ. Είναι πάνω στα συντρίμια και προσπαθούν να ακούσουν ό,τι πρέπει να ακούσουν για να δώσουν το κατάλληλο σήμα στους εκπαιδευτές τους, στους κηδεμόνες τους, στους χειριστές τους.
6: Ωραία.
7: Για να δουν αν υπάρχει κάποιος...
6: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν
7: αν
6: παραμένει
7: κάποιος κάτω από τα στιγμή.
6: Έχει στήθει
7: βοήθεια
6: και
7: από το Δήμο,
6: ναι.
7: Με φορτωτές JCB. Με φορτωτές και JCB έχει ζητηθεί βοήθεια και συνδρομή και από τον Δήμο της Αθήνας, να πούμε.
6: Βλέπουμε εκεί πάρα πολύ ισχυρή δύναμη από του πυροσβεστικού σώματος, άνδρες της ΕΜΑΚ βρίσκονται εκεί. Ο κόσμος βλέπουμε εκεί, Φάνη, που μας δείχνει τώρα ο συνάδελφος εικονολήπτης, οι κάτοικοι δηλαδή της περιοχής, οι οποίοι κοιτάζουν σοκαρισμένοι όλο αυτό που έγινε μέρα μεσημέρι στα Πετράλωνα. Πρώτη φορά βλέπουμε πραγματικά πολυκατοικία να καταραίει στην κυριολεξία. Τι σου λένε οι μαρτυρίες, τι σου λένε οι κάτοικοι της περιοχής? Πρέπει να κατέρευσε μέσα σε λίγα λεπτά, έτσι δεν είναι? Φάνη.
7: Ιωάννα, δεν σε ακούω καλά.
6: Τι σου είπαν οι κάτοικοι, λέω, της περιοχής? Όλα αυτά πρέπει να γίναν μέσα σε λίγα λεπτά, Φάνη. Κατέρευσε μια ολόκληρη τετραόροφη πολυκατοικία, ναι, μέσα σε λίγα λεπτά. Πάμε στη Μαρίζα Λιναρδάτου, η οποία βρίσκεται επίσης στο σημείο. Μαρίζα.
9: Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Βλέπετε ότι όλοι είναι πραγματικά σε κατάσταση απόγνωσης, γιατί δεν γνωρίζουν τι ακριβώς θα αντικρίσουν. Ανησυχούν, γιατί πραγματικά είναι μία είδηση της τελευταίας στιγμής που πραγματικά τους έχει ανησυχήσει όλους. Είναι όλα τα σωστικά συνεργεία εδώ της πυροσβεστικής, ο Ερυθρός Σταυρός είναι όλοι επιποδός. Δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που βρίσκεται και αν υπάρχουν κάτω από τα συντρίμμια.
6: Να υπενθυμίσουμε ότι οι αρχικές πληροφορίες, το είπαμε πριν από λίγο και με το Φάνη, ανέφεραν ότι υπήρχαν 4 εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Αμέσως μετά μάθαμε ότι οι 3 δεν είναι εγκλωβισμένοι, οι κάτοικοι της πολυκατοικίας, γιατί επικοινώνησαν μαζί τους οι συγγενείς τους. Αγνοείται για λίγο μία γυναίκα, η οποία βρέθηκε και εκείνη. Άρα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος κάτω από τα συντρίμμια. Ωστόσο, συνεχίζουν τα σωστικά συνεργεία για πάνε ενδεχόμενο.
9: Ακριβώς. Συνεχίζουν λοιπόν, γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρο. Είναι όλα ρευστά, είναι όλα σε εξέλιξη, γιατί και οι πυροσβέστες και όλοι εδώ δίνουν τη δική τους μάχη με το χρόνο, προκειμένου να να διευθετήσουν όλα αυτά τα οποία βλέπουν μπροστά τους. Είναι πραγματικά μία μάζα από συντρίμμια. Βλέπουμε λοιπόν πώς έχει γίνει η τετραόροφη πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα. Πραγματικά η εικόνα είναι αποκαρδιωτική και στα βλέμματα των ανθρώπων, με το που ήρθαμε δηλαδή εδώ στο σημείο στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης, αντικρίσαμε τον φόβο, την απόγνωση και πραγματικά είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες για όλους εδώ, Ιωάννα.
6: Μαρίζα, οι κάτοικοι της περιοχής ακούσανε τον εκοφαντικό θόρυβο και θα βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους, προσπαθώντας να καταλάβουν τι έχει συμβεί. Και για φαντάσου, λίγη ώρα πριν να έχεις μπροστά σου ένα τετραόροφο κτίριο, ένα παλιό να πούμε τετραόροφο κτίριο, το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος μέσα σε λίγη ώρα.
9: Πραγματικά και αυτό βλέπουμε, ότι οι άνθρωποι από γειτονικές πολυκατοικίες έχουν βγει στα μπαλκόνια τους και προσπαθούν και εκείνοι να φύγουν από το σημείο στο οποίο και βρισκόμαστε για λόγους ασφαλείας, να απομακρυνθούν. Όλοι βρίσκονται επιποδός, η αγωνία είναι διάχυτη, ο φόβος επίσης που επικρατεί εδώ. Ωστόσο, είναι πολύ ισχυρές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και όλοι όσοι έχουν έρθει εδώ προκειμένου να συνδράμουν σε αυτό το έργο, Ιωάννα.
6: Και ισχύουν λοιπόν οι πληροφορίες ότι πραγματοποιούνταν σε διπλανή οικοδομή εργασίες, σε διπλανό οικόπεδο, έτσι δεν είναι?
9: Πολύ σωστά. Πραγματοποιούνταν λοιπόν εργασίες σε διπλανό οικόπεδο και η πολυκατοικία, η τετραόροφη, η οποία κατέρευσε, αποτελείται από 7 διαμερίσματα και η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης αυτών των εργασιών στο γειτονικό αυτό κτίριο. Όλα αυτά προσπαθούν να διαλευκανθούν. Βρίσκεται εδώ και το ανακριτικό της πυροσβεστικής και άλλες υπηρεσίες, προκειμένου να διαλευκανθεί το πώς φτάσαμε σε αυτή εδώ την εικόνα με τα συντρίμμια.
6: Φάνη, έρχομαι πάλι σε σένα. Όπως μας είπες πριν από λίγη ώρα, έγιναν 5 προσαγωγές.
7: 5 προσαγωγές. Ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με πληροφορίες του κτηρίου, του γειτονικού, και οι 4 εργαζόμενοι μαζί με το μηχανικό έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτουν αυτή την ώρα στους αστυνομικούς. Προλίγο είδαμε και ντρόουν να επιχειρεί της πυροσβεστικής. Την επιχείρηση εδώ συντονίζει ο υπαρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχει φτάσει στο σημείο. Είναι έτοιμοι τα στελέχη της ΕΜΑΚ, αν ο σκύλος ειδοποιήσει, να φράσουν.
6: Και μάλιστα πριν από λίγη ώρα, Φάνη, σας ζητούσαν εκεί από όλους όσοι ήσασταν εκεί
7: να
6: κάνετε ησυχία. Μήπως υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.
7: Ακριβώς. Προλίγο, και ενώ δεν είχε ανεβρεθεί ακόμη τουλάχιστον η γυναίκα, δεν απαντούσε το τηλέφωνο, μας ζητούσαν να κάνουμε ησυχία ώστε τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά να έχουν καλύτερο έργο.
6: Οι εικόνες πραγματικά, κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστικές. Μιλάμε για μία παλιά τετραόροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22, η οποία λίγη ώρα μετά τη μία το μεσημέρι κατέρευσε όπως βλέπετε. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, γιατί τα πρώτα λεπτά, την πρώτη ώρα, υπήρχαν αναφορές για 4 εγκλωβισμένα άτομα. Ευτυχώς αυτά τα άτομα επικοινώνησαν με τους δικούς τους ανθρώπους και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένα άτομα κάτω από τα συντρίμμια. Εντοπίστηκαν σόοι λοιπόν οι 4 ένοικοι της πολυκατοικίας. Προφανώς οι άνθρωποι πρόλαβαν και βγήκαν. Οι δύο συνάδελφοι, ο Φάνης Καραμπατσάκης και η Μαρίζα Λιναρδάτου, συνεχίζουν το ρεπορτάζ. Το Action 24, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή. Αναλυτικό ρεπορτάζ θα δούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε ξανά. Προς το παρόν, γεια σας.

0: αμέσως μετά. Back to back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
1: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
2: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
3: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
1: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Ξεκίνησα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή την δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.
1: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
2: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
1: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
2: Όχι, όχι, ποτέ.
1: Γιατί εσύ...
2: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκονη.
4: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
5: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
4: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1913, μετά την απελευθέρωση των Σερών από τον ελληνικό στρατό, οι βουλγαρικές δυνάμεις υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, κυρίως γυναικόπαιδα. Την επομένη, 1η Ιουλίου 1913, το 21ο Σύνταγμα του ελληνικού στρατού κατέλαβε αμαχητή τη Δράμα και το Δοξάτο και ολοκλήρωσε την απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1934 έλαβε χώρα σε ένα τουριστικό θέρετρο στα περίχωρα του Μονάχου αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών στους κόλπους του ναζιστικού κόμματος της Γερμανίας που έμεινε στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Πρωταγωνιστές από τη μία πλευρά ο Αδόλφος Χίτλερ και οι άμεσοι συνεργάτες του και από την άλλη τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης των Φεοχιτώνων. Πολλά στελέχη των δεύτερων συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν. Ο Χίτλερ ανακοίνωσε στο γερμανικό λαό ότι 61 άτομα εκτελέστηκαν για συνωμοσία εναντίον του, 13 σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να αποφύγουν τη σύλληψη και 3 αυτοκτόνησαν. Ορισμένοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό των εκτελεστέντων σε 400. Με τις αιματηρές εκαθαρίσεις της νύχτας των μεγάλων μαχαιριών, το ναζιστικό κόμμα επέβαλε τον απόλυτο έλεγχό του στο κράτος και ο Χίτλερ έγινε ο αναμφισβήτητος κυρίαρχος τόσο του κόμματος όσο και του στρατού. 30 Ιουνίου 1957 γεννιέται στα Μέθανα η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου, ίσως η μεγαλύτερη Ελληνίδα στιχουργός της γενιάς της. Μουσικά έχει συναντηθεί με τους σπουδαιότερους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού, όπως η Άλκης της Πρωτοψάλτη, η Χάρης Αλεξίου, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μανώλης Μητσιάς και η Δήμητρα Γαλάνη. Στις συνεργασίες της συμπεριλαμβάνονται και ονόματα σαν του Μίκη Θεοδωράκη, του Θάνου Μικρούτσικου και του Σταμάτη Κραουνάκη. Τραγούδια της όπως Η Σωτηρία της Ψυχής, Ποτέ, Χειροκρότημα και κόκκινα γυαλιά θα μείνουν διαχρονικά στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Σαν σήμερα το 1996 στον τελικό του 10ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Λονδίνο η Γερμανία κατακτά το τρόπαιο. Νικά 2-1 την Τσεχία με το χρυσό γκολ του Μπίρχοφ στο 5ο λεπτό της παράτασης. Ο ίδιος παίκτης είχε ισοφαρίσει για τους Γερμανούς το 73 ενώ ο Μπέργκερ είχε δώσει το προβάδισμα στους Τσέχους με πέναλτι στο 59. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2002 στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Τόκιο, η Βραζιλία νικά 2-0 τη Γερμανία και για 5η φορά στην ιστορία της κατακτά το τρόπαιο. Με 2 γκολ στον τελικό και 8 συνολικά στη διοργάνωση, ο Ρονάλντο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στα γήπεδα της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, δίνοντας μία αποστομωτική απάντηση σε όσους ισχυρίζονταν ότι η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν στα τελειώματά της εξαιτίας των σοβαρών τραυματισμών που τον είχαν ταλαιπωρήσει τα προηγούμενα χρόνια. Σαν σήμερα το 2012 φεύγει από τη ζωή ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Θήμιος Καρακατσάνης σε ηλικία 71 χρόνων. Διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους. Συμμετείχε άλλωστε και στην ιστορική παράσταση του Κουν με τους Όρνηθες, όπως αυτή παρουσιάστηκε το 1962 και την περίοδο 1964-65 σε παγκόσμια περιοδία. Έπαιξε επίσης επιθεώρηση και ερμήνευσε μεγάλη γκάμα ρόλων σε έργα των Ψαθά, Πίντερ, Χάσε, Καλτερών, Μολιέρου και Νίλ Σάιμον. Άνθρωπος με έντονη προσωπικότητα έλεγε δυνατά τη γνώμη του και υπερασπιζόταν με πάθος τις απόψεις του.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: Το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: I just met the owner of the new Vic.
13: You did not say that he was cute.
12: Didn't notice. I'm spying on my friend.
14: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
12: I imagine I'll be seeing even more of you now.
14: Sorry about that.
12: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
14: I asked Jonah to write the messages for me.
13: So Lena and Jonah did all the talking for us?
11: Πού να βρεις την αγάπη? Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
15: Καλημέρα σας.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
15: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
17: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
18: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
19: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
20: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
21: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
22: Όλα έχουν ανωδική τάση.
23: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε αυτή την εκπομπή που είναι κάθε μεσημέρι κοντά σας, 3 με 5 και ελπίζουμε να περνάτε καλά όσο και εμείς μαζί σας. Κύριε Μυρότσο, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Πώς είστε, καλά?
1: Καλά, καλά.
0: Έχετε φάει σήμερα?
1: Όχι.
0: Θα φάτε μετά. Ναι. Κύριε Καπετάνακο.
2: Σχεδιάζω ένα σπίτι εδώ.
0: Αυτό τώρα είναι σημειώσει για να μας μιλήσει την ΑΕΚ.
2: Είναι σημειώσει για την ΑΕΚ.
0: Δείξτε το λίγο.
3: Δείξε μου λίγο το τέτοιο. Πώς έκανες
0: πιο μικρή κόλλα δεν είχαμε.
3: Σουβλάκι κάνω λίγο.
2: Και επειδή θα αργήσουν λίγο μεταγραφές.
0: Χρησιμοποιήστε και αύριο. Σουβλάκι. Κύριε Γουλή, πώς είστε?
3: Καλά, πολύ καλά.
0: Έχουμε θεματάκια για Παναθηναϊκό σήμερα?
1: Πάντα έχουμε.
0: Το σημαντικότερο, Μπίλ, πάντως είναι ότι σήμερα έχουμε συνεδρία στη Super League με θεματάκια.
1: Ναι, βέβαια, 6 ώρα είναι. Περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι οι υποψήφοι. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι από τη μία ο Μαρνάκης, από την άλλη ο Αλαφούζος.
0: Ωραίο ντερμπάκι,
1: Και οι πληροφορίες επίσης λένε ότι αν είναι Αλαφούζος και Μαρνάκης, αυτή τη στιγμή οι ψήφοι είναι 7-7.
0: Ποιος θα δώσει τη λύση εκεί?
1: Η ΕΠΟ ψηφίζει, αλλά κάθε φορά η ΕΠΟ, για να μην πάρει μέρος, ψηφίζει λευκό. Τώρα, αν ψηφίσει έναν εκ των δύο, καταλαβαίνεις ότι θα γίνει λίγο χαμός.
2: Γίναμε.
1: Ναι, γίναμε.
2: Γίναμε, άμα ψηφίζει ο κ. Γκαγκάτσης πρόσωπο.
0: Ναι. Ναι.
2: Πάντα ψηφίζει λευκό.
0: Εσύ βλέπεις να ψηφίζει πρόσωπο ο κ. Γκαγκάτσης?
2: Δεν νομίζω να κάνει αυτό. Δεν νομίζω να κάνει αυτό. Δεν νομίζω.
1: Μένει να δούμε αν θα είναι όντως οι δυο τους. Ο Μπέος
0: αποσύρθηκε.
2: Την τελευταία φορά να πούμε ότι ο Πανετολικός είχε αλλάξει άποψη τελευταία στιγμή και είχαμε νικητή τον κύριο Μαρινάκη.
0: Ποιος είχε αλλάξει άποψη?
2: Ο Πανετολικός.
0: Πανετολικός.
1: Ναι.
0: Αποσύρθηκε ο κύριος Μπέος με αιχμές. Μίλησε για πολιτικές, μίλησε για πράγματα που συμβαίνουν και έχουν σχέση με τέτοιου είδους παρασκήνια.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι είχε στο μυαλό του.
0: Καλά, δεν το ερμηνεύσουμε. Εντάξει,
1: θα μπορούσε να αποσυρθεί χωρίς να πει πολλά-πολλά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
2: Το έχει κάνει κι άλλες φορές.
1: Θα μπορούσε απλά να πει δεν θα κατέβω τελικά. Okay. Τώρα το τι έχει στο μυαλό του ο καθένας είναι δικό του θέμα. Εγώ πάντως για να σας είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Νιώθω ότι κάθε φορά γίνεται μια φασαρία.
0: Χωρίς λόγο.
1: Ναι, για το τίποτα. Όσον αφορά τον πρόεδρο του Super League. Πολύ κακό για το τίποτα. Δεν νομίζω ότι παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο. Ακόμα και παρασκηνιακά, το ποιος είναι πρόεδρος της Λίγκας.
0: Και συμφωνώ μαζί σου.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς,
2: στα βασικά,
1: δεν έχει να κάνει με τη Λίγκα.
2: Στα βασικά μεγάλα θέματα του ποδοσφαίρου, δεν έχει. Αλλά έχει κάποιες λεπτομέρειες, όπως η σημερινή απόφαση, που πάει κόντρα σε αυτό που κάνει η ΕΠΟ, καλός κακός, στο θεσμό του κυπέλου και τώρα και στο Super Cup με τους δύο πιτσιρικάδες από το 2004 και μετά γεννηθέντες. Και έρχεται η Super League σήμερα.
0: Για τους ξένους.
2: Και αυξάνει τους ξένους.
4: Εντάξει, δεν το λέω. Μια αποβασή πρόταση.
2: Ναι, ως πρόταση της Super League.
4: Ναι, ως πρόταση.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή μια κεντρική γραμμή του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Αυτό δηλαδή, που να σου πω ξεφύγει το κακό, ότι ένα λέει δεξιά, άλλο αριστερά.
2: Αυτό.
0: Δηλαδή, σύμπνοια, ρε φίλε, εδώ πέρα.
4: Ρε παιδί μου, εντάξει. Όχι, εγώ το δέχομαι αυτό. Ότι μπορεί από τις 14 ομάδες, καταρχήν είναι με αυξημένη πλειοψηφία, λέει. Τώρα ήταν οι 10 και 4.
2: Δεν μας νοιάζει. Λέμε, σχολιάζουμε την απόφαση.
4: Οι ομάδες.
2: Ποιο ψήφισε, μπορεί να ψήφισε.
4: Αυτό το πράγμα. Ναι, ρε, μπορεί να ψήφισε. Οι ομάδες ψήφισαν κάτι. Θέλουν κάτι. Το αν πάει κόντρα σε αυτό που θέλει η Ομοσπονδία. Οκ, το ακούω, αλλά. Εντάξει, γιατί πρέπει όλα να ακολουθούν ό,τι λέει η Ομοσπονδία. Μπορεί και οι ομάδες να θέλουν κάποια πράγματα, ρε παιδιά.
1: Ναι, απλά εδώ η λεπτομέρεια είναι ότι από 5 γίνονται 6.
4: Ναι.
1: Η μη κοινοτική στο ρόστερ. Στην αποστολή των ομάδων για τα ματς παραμένουν 5.
2: Και στο δηλαδή, ρόστερ δεν έχεις.
1: Όχι, δεν έχεις. Μη κοινοτικούς.
0: Στο ρόστερ Ολυμπιακός πέρσι είχε 7 και άφηνε 2 έξω. Είχε 7.
4: Και άφηνε
1: μιλάμε
4: στα ματς έξω.
1: Over 23 χρονών.
4: Ναι. Και ποιοι ήταν οι μικροί του Ολυμπιακού πέρσι?
0: Ήταν over όλοι. Ήταν Clayton, ήταν Αντρέ Λουίζ. 2 που είχε πάρει στο τέλος.
1: Ναι.
0: Ήταν τα δύο αριστερά μπακ. Και ο Αργεντινός ο ένας, ο Ορτέγα και ξένος ο Μπρούνο.
1: Ο Μπρούνο πόσο είναι?
4: 27.
0: Μεγάλος, δεν είναι
4: μεγάλος.
1: Ναι.
0: Ποιον άλλον, Ροντινέι.
2: Το νόημα.
0: Ροντινέι,
2: το νόημα έχει να κάνει με τον πάγκο.
0: Έσε.
2: Με την αποστολή. Δεν έχει να κάνει με το ρόστερ.
0: Ναι.
2: Εκεί έχει νόημα.
0: Γι' αυτό, κάτσε να το δούμε λίγα κι αυτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ συμφωνώ με τον Τάσο αυτό που λέει πάντως. Ότι λέμε τώρα βοηθάμε το ελληνικό στοιχείο και τους νεαρούς ή όχι.
4: Εντάξει, παιδιά, όλα μπορούν να γίνουν. Και σε αυτό δεν τους ψέχω τις ομάδες. Οκ, θα μπουν κάποιοι περιορισμοί. Ετήθηκαν κάτι. Δεν έχει εγκριθεί. Θα περάσει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Μπορεί να κοπεί στην πορεία. Είναι μια πρόταση της Λίγκας.
2: Όχι, αλλά σαν εισήγηση της ΕΠΟ και εισήγηση της Super League είναι δύο πράγματα δεξιά και αριστερά.
4: Δεν ακυρώνει το ένα το άλλο.
2: Δεν υπάρχει κεντρική γραμμή από την ΕΠΟ να προωθήσει τους
4: τέτοιους. Το κόψει κανείς αυτό.
0: Δεν το ακυρώνει. Ρε. Αλλά λέμε τώρα ότι.
4: Σε υποχρεώνει να βάλεις δύο μικρούς. Σε υποχρεώνει. Όμως, τους βάλεις.
0: Γιατί να βάλεις δύο μικρούς όμως. Η κατεύθυνσή σου δεν είναι.
2: Δεν θα πρέπει να προωθεί αυτό και στο πρωτάθλημα.
0: Να προωθεί και το ελληνικό στοιχείο κάποια στιγμή. Προς το να γίνουν περισσότεροι Έλληνες. Προς το να έχουν μια δεξαμενή μεγαλύτερη για την εθνική ομάδα.
4: Επειδή δεν λέω για ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Ο καθένας κάνει κουμάντο στο δικό του μαγαζί που να έχει 47.000 ξένους και 4 Έλληνες.
0: Σωστά, ναι.
4: Ό,τι θέλει κάνει κάθε ομάδα.
2: Αποστολή λέμε.
4: Αλλά ωραία. Δεν ακυρώνει η εισήγηση αυτή τη στιγμή της Λίγκας. Γιατί δεν είναι η απόφαση. Η εισήγηση είναι άμα θέλει, θα δεχτούν. Θα ψηφίσουν κάποιοι. Δεν ακυρώνει την πρόταση που κάνει η ΕΠΟ για το κύπελο.
2: Δεν ακυρώνει. Δεν είπαμε ότι πέφτει πάνω. Λέμε ότι έχουν εκ διαμέτρου διαφορετικές πολιτικές.
4: Εντάξει.
0: Αυτό, ναι.
4: Δεν έτυχε να είναι. Θα μπορούσε δηλαδή,
2: αν υπήρχε δηλαδή μια συστρατευμένη πολιτική του ελληνικού ποδοσφαίρου στην πρόθεση των νέων, θα περίμενε τώρα η Super League όχι να γίνει αυτή η εισαγωγή και να συζητηθεί, θα περίμενες να βάλει έναν νέο πιτσιρικά υποχρεωτικά στην δεκάδα. Ναι. Να πεις ότι έτσι, από εκεί που το πήρε η ΕΠΟ, το συνεχίζει η Super League.
0: Το εκεί που κάμισε παραλίγο φορά στο σήμερα εγώ.
2: Ναι.
0: Να συμφιλιζόμασταν. Να συναντιόμαστε νωρίτερα.
2: Έχουμε χιλιάδες που κάμισαμε. Ναι. Θάλασσες.
0: Μας το πήρες. Εγώ θάλασσα.
2: Καταπληκτικό.
0: Επίσης να πω γιατί ξεκινήσαμε τα λιγότερα σημαντικά. Τα σημαντικά είναι ότι ο Γουλής έχουμε κάποιο μπιφ. Εμείς οι δύο έκατσε μακριά μου σήμερα. Γιατί έκατσε μακριά μου.
4: Τι εδώ με βάλανε.
1: Εκεί τον βάλανε και είπε.
0: Τόσο απλή εξήγηση.
1: Και μίλησε ο άνθρωπος και λέει αφού. Αλλά
0: ναι,
1: όχι.
0: Με τον Βασίλη είμαστε.
2: Αφού την άλλη το κάνει έτσι.
4: Update τελευταίο σε σχέση με αυτό που είπε ο Βασίλης για Γιάννη Αλαφούζο.
1: Ναι.
4: Είναι πιθανό να είναι υποψήφιος. Θα αποφασίσει οριστικά την τελευταία στιγμή. Αυτό είναι το update που μόλις λάβαμε. Που σημαίνει ότι οι εκλογές είναι στις 6. Συνεδριασμός της Λίγκας είναι στις 6. Mm-hmm. Μπορεί μέχρι εκείνη την ώρα να ζυγίζει ψηφούς γιατί τελευταία φορά λοξοδρόμησαν κάποιοι την τελευταία στιγμή. Οπότε ενδεχομένως δεν θέλει να εκτεθεί.
1: Παναθηναϊκός.
4: Ναι. Για βάλτα.
1: Ηρακλής.
4: Σίγουρα.
1: Κηφισιά.
4: Ναι.
0: Λεβαδιακός.
2: Μελαφουζό.
1: Ναι.
2: ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
1: ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Σωστό. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Άρα έχουν 2, 4, 6. Ποια μου λείπει.
4: Από τους άλλους, τους μικρομεσαίους.
1: Πάμε στο άλλο.
4: Πανετολικούς και αυτά.
1: Ολυμπιακός.
4: Από τους καινούριους είπαμε Ηρακλής. Καλαμάτα αποκλείεται. Καλαμάτα.
1: Πανετολικός.
0: Η Καλαμάτα Όφι. Που είναι.
1: Πάει στο άλλο.
2: Όφι. Καλαμάτα Αστέρας.
4: Όφι. Είναι η Καλαμάτα.
1: Καλαμάτα.
4: Εκεί είναι
2: Άρης. Η
1: Αστέρας.
4: Ο Πανετολικός από εκεί είναι.
1: Άρης, ναι ρε.
2: Πανετολικός έβαλες.
1: 2, 4, 6 και από εδώ. Μας μάλιστα. Λείπουν δύο ομάδες.
2: Πανετολικό έβαλες.
1: Ναι, έβαλα από εδώ. Από Ολυμπιακό, από Μαρινάκη.
2: Και η Φυσιά, την έβαλες.
1: Φυσιά την έχω βάλει από εδώ. Και μας λείπουν δύο ομάδες. Βρείτε τις ομάδες.
4: Άρης.
2: Ποια ανέβηκαν.
4: Άρης.
1: Άρη βάλαμε.
2: Ηρακλής, Καλαμάτα.
1: Ηρακλής, Καλαμάτα ανέβηκαν. Τις έχουμε βάλει.
4: Όφι.
1: Όφι βάλαμε.
4: Αστέρα βάλαμε. Ατρόμητο,
2: ατρόμητο.
1: Ατρόμητος.
2: Στο μπράκετ Ολυμπιακού.
1: Ναι, άρα ποια μένει, ρε. Κοίτα εδώ κόλλησε το
2: Βόλος, Βόλος, Βόλος.
1: Βόλος δεν πάει στον μπράκι Αλαφούζου.
2: Βόλος είναι στο όλο. Την είπες.
1: Άρα κάποιος πρέπει να πάει. Ο Αστέρας που πάει.
0: Πού να ξέρω, δε.
4: Ναι.
0: Με την ιδιαίτερη.
4: Κάτι έχω πει. Είναι πρόσωπο Αστέρα.
2: Πώς τον ανθρώπινο πρέπει να αλλάξει.
4: Όχι, να ρωτήσω κάτι. Σίγουρα Πανετολικός είναι από εκεί.
1: Πανετολικός πάει στον Αλαφούζο.
4: Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Σίγουρα πάει Πανετολικός. Κοίτα, πρόσεξε καλά, το βάλεις εσύ.
0: Αυτό δεν έχουν
4: προηγούμενες εκλογές.
0: Συγγνώμη, τα έχουμε χωρίσει, τα ξέρουμε επίσημα. Αυτά τα λέμε εμείς.
1: Επίσημα τα λέμε με βάση πληροφορίες.
4: Ρεπορταζιακά είναι.
1: Ρεπορταζιακά.
4: Αυτό δεν έχουν οι εκλογές ακόμα. Ο Βασίλης πάντως, αυτό που έκανε τώρα και το χέρι του πήγε από μόνο του, δεν είναι λάθος γιατί πέρσι τελευταία στιγμή το έστρεψε ο Πανετολικός και πήγε και ψήφισε Μαρινάκη.
1: Ναι.
4: Οπότε για να το έχω αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι ζυγίζει και μετράει. Ψηφαλάκια που λέει και μια ψυχή.
1: Ναι.
4: Αν δει ότι δεν του γίνουν, δεν νομίζω ότι θα κατέβει.
0: Τι άλλο θα συζητηθεί τώρα εκεί, εκτός από τους ξένους που είπαμε νωρίτερα, με τους 7 που θα, 7 θα γίνουν τελικά.
4: Για να ολοκληρώσω κάτι. 6.
0: Από 5
4: να γίνουν 6.
2: Από 5-6.
4: Για να ολοκληρώσω κάτι που λέει ο Τάσος και έχει δίκιο και ο Βασίλης το είπε. Όχι, δεν επηρεάζει κάτι στρατηγικά σε κεντρικές αποφάσεις. Αλλά πρόεδρος της Λίγκας σημαίνει παρουσία στο ΔΣ της ΕΠΟ. Σημαίνει πιέσεις. Σε κεντρικές αποφάσεις και διαδικασίες.
2: Αν έχει την πλειοψηφία που έχει ήδη ο Γκαγκάτσης, δεν το.
4: Σημαίνει όμως λοιπόν, αν θες να είσαι αντί του Γκαγκάτση, τέλος πάντων να ασκήσεις.
2: Φωνές είναι κυρίως, φωνές.
4: Να ασκήσεις κριτική προς την Ομοσπονδία. Τέλος πάντων δεν συμφωνείς με τα περισσότερα που λέει Ομοσπονδία, σημαίνει ότι είσαι ένας πυρής στον πισινό της. Ναι. Όπως γινόταν πολλές φορές.
0: Pain in the ass που λένε και οι φίλοι μας.
2: Ένα βασικό που είχε εξαγγείλει ο κύριος Μαρινάκης την τελευταία φορά που βγήκε ήταν η κεντρική διαχείριση στα τηλεοπτικά.
4: Ναι, το οποίο δεν είναι κεντρική διαχείριση.
2: Εκεί θα μπορούσε η Super League έχει ένα λόγο πολύ σημαντικό στα τηλεοπτικά. Δεν το κατάφερε να το κάνει και τώρα έχουμε φτάσει
0: Κάτσε από κάτσε ένα ξυπνάκι εδώ πέρα. Ρε, δεν μετράμε αν ξέρουμε τις ομάδες. Κοιτάζουμε βάσει ρεπορτάζ που θα πάει κάθε μία και θα ψηφίσει. Αυτό λέμε.
5: Ρεπορταζιακή προσέγγιση έως τώρα, παιδιά.
0: Αυτό καταλαβες.
5: Εκλογές σε λίγκα.
0: Απογοητεύομαι είναι... μια φορά από αυτή τη χώρα.
1: Τι είπε.
0: Λέει, δεν ξέρουν τις ομάδες οι δημοσιογράφοι. Λέει, κοίτα δημοσιογράφους, λέει. Τι να του πω τώρα.
5: Να σου πω κάτι.
0: Το δεν κατάλαβε την κουβέντα.
5: Ας καλώς, μεσημέρι είναι. Τώρα, εσύ φίλε, λογικά που μας έστειλες αυτό το μήνυμα, τώρα ξύπνησες, οπότε ζωάρα κάνεις.
0: Πιες ένα καφέ, ρε, πρώτα.
5: Πιες ένα καφέ.
1: Τα κρατάω τα μηνύματα για τη Γερμανία και έρχομαι. Έρχομαι.
5: Μη δαγκωθείς μόνο.
1: Όχι, ρε, φίλε, αλλά έχουν δίκιο. Μας φάξανε. Τι όχι. Πες μου ότι βλέπεις φάουλ. Φίλε, μην κάνουμε το ποδόσφαιρο μπάσκετ.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Είναι έτσι.
0: Θα είμαι τίμιος.
1: Και πέφτει ο τερματοφύλακας πάνω του.
0: Θα είμαι τίμιος. Ο τερματοφύλακας πάνω του.
1: Βέβαια. Δεν κουνιέται ο επιθετικός της Γερμανίας.
0: Δεν κουνιέται, ρε. Έχει πάει κοντά του και επιδιώκει την επαφή για να τον μαγνανοχλήσει.
1: Έλα,
0: για να μην πάει
1: τώρα.
0: Στην μπάλα.
1: Έλα τώρα, κάναμε το ποδόσφαιρο μπάσκετ.
0: Μα είναι μέσα στη μικρή περιοχή, είναι τερματοφύλακας. Δεν λέμε γενικά.
1: Μα δεν του κάνει μαρκάρισμα. Και εγώ μπορώ να είμαι στη μικρή περιοχή και να μην σε μαρκάρω. Δεν του κάνει μαρκάρισμα.
0: Και αυτό είπε νωρίτερα. Ότι λέει ένας προπονητής, ποιος βγήκε και το που λέει το 60% των γκολ της Άρσεναλ θα είχαν ακυρωθεί, λέει.
1: Μπράβο.
0: Ποιος το είπε αυτό.
5: Ο Κλόπ
0: το είπε.
1: Θα είχε βγει πέμπτη η Άρσεναλ στην Premier League, πέμπτη θα είχε βγει. Αν δεν μετρούσαν αυτά τα γκολ.
0: Εντάξει.
2: Η δικαίωση του Καπετανάκου είναι ότι η απογοήτευση, η πρώτη μεγάλη είναι της Γερμανίας. Βέβαια και την έκπληξη που έβαλα απογοήτευση είναι η Τουρκία.
0: Το είπες. Ποια ήταν η έκπληξη η Τουρκία.
5: Και ήταν απογοήτευση. Και έπιασα, φίλε, στο μεγάλο πουλ, παράταση και θα περάσει στα πέναλτι 1-1 το Μαρόκο.
0: Δεν συμμετέχω σε αυτή την κουβέντα γιατί με έχετε εκτός πουλ, οπότε δεν με ενδιαφέρει τι έχετε κάνει. Είμαι εκτός. Φίλε Πανώ, πρώτα απ' όλα, μην το γράφεις έτσι γιατί θα σε μπανάρω για τον Βασίλη. Δεύτερον, ότι είσαι άσχετος λέει γιατί κάθε επαφή με τον φύλακα στην περιοχή είναι φάουλ τέλος. Δεν ισχύει αυτό.
1: Δεν είναι άσχετε.
0: Δεν ισχύει, βρε άσχετο.
1: Δεν είναι κάθε επαφή
0: με το ίδιο ύφος που είχε απαντήσει ο Μιρότσος μετά το Βόλο ΣΑΕΚ. Απόψε θα σε μάθω κανονισμούς, μου λέει.
1: Έτσι.
0: Ισχύει όπως και μικρή. Και τσακωθήκαμε στον αέρα.
5: Ισχύει, Βασίλη.
0: Ισχύει όσο και τα τρία corner penalty που λέγαμε παλιά.
1: Ισχύει άμα τον μαρκάρουνε δύο είναι φάουλ.
0: Ναι, δύο σε έναν φάουλ.
1: Δύο σε έναν φάουλ.
0: Δύο σε έναν. Τρεις σημαίνα μα μαρκάρανε στο πρωτάθλημα τύπου.
1: Το κακό είναι ότι δεν σε έπιανε κανένας από τους τρεις.
0: Υπήρχε ένα πρόβλημα. Να σου πω, με το air condition έχεις απόλυτο δίκιο να ξέρεις σήμερα. Αυτά είναι ανοιχτά και ωραία έρχονται. Μάλλον το κεντρικό έχει ένα.
5: Προσπαθώ να θυμηθώ που συγχωρείτε.
2: Σε στέλνω αρκετά.
0: Σε στέλνε και εσύ,
2: ναι, ναι, φλέγω.
0: Εμείς σε παιδιά σε λίγο θα φύγουμε, να ξέρετε.
1: Μόνο αυτό που λέει ο φίλος ο Γιάννης. Μπορώ να το ακούσω που λέει ο Γιάννης ότι κάνει screen και blocking.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορώ να το ακούσω. Ο Γιάννης. Ναι, ναι.
0: Ή food, δώσ' του. Κάτι.
1: Τι να του δώσω.
0: Να έρθει να δηλώσει κάτι για τον Γιάννη. Σωστό.
1: Δώσε μια διεύθυνση.
0: Σωστό. Γιατί είναι πονηρό αυτό που το κάνει. Καταλαβαίνω. Δεν είναι μαρκάρι να πηδήξει να το χτυπήσει τον τερματοφύλακα. Ναι. Προφανώς εκεί είναι 100-0 φάουλ. Αλλά εδώ κάνει κάτι. Πάει ένα τέτοιο. Είναι πονηρό, είναι έξυπνο.
2: Να σου πω, αν ψηφίσαμε την πιο αντιπαθητική ομάδα ever σε εθνικές,
0: ναι,
2: θα ήταν η Γερμανία. Σε ποσοστό.
1: Ναι, θα έβγαινε η Γερμανία.
5: Πάρα πολύ εύκολα.
1: Ακόμα κι εγώ που είμαι Γερμανία, ναι, ναι, υπάρχουν στιγμές όπως η φετινή.
0: Το κατανοείς. Το 90.
1: Που το 90 έγινα.
0: Το 90 που πήρε το τελικό.
1: Βεβαίως.
0: Με τον Κοντεσάλ Μέντες που δίνει το πέναλτι.
1: Ναι, Ματέους.
0: Τι Ματέους που εκτελεί ο.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ο Μπρεμέ και σκοράρει.
1: Το 90 την
0: Δυτική
1: είδα.
0: Δεν και ήταν το. Δεν ήταν το. Ο Μπρεμέ.
5: Δυτική Γερμανία. Δυτική ήταν Μπρεμέ με Γκοϊκοετσέα.
0: Ναι. Θυμάστε γιατί. Ο Κοντεσάλ Μέντες.
2: Ο Μπρεμέ ξανά έρθε προχθές. Χθες ήταν ξανά. Με το μαλάκι του.
0: Ο. Πώς λέγεται. Ο Βόλτε Μότε. Ναι. Ο Βόλτε Μότε.
2: Αυτός λέει στο.
0: Βόλτε Μάρτ.
2: Πήγε στο κομμωτήριο και του λέει θέλω να με κάνει
0: το πρωί. Με το μαλί. Φίλε ήταν.
2: Φέλερ.
0: Ρούντι Φέλερ.
5: Ρούντι Φέλερ. Τέτοιο κατσίκι έχω χρόνια να δω.
0: Περίμενε.
5: Τέτοιο ατσούμπαλο, σέντερ φορ. Έχει Γερμανία, έχει βγάλει παιχταράδες. Τέτοιο κατσίκι δεν πήγαινε έτσι.
0: Με πρόλαβε, πήγαινε από.
5: Έτσι πήγαινε.
2: Πιερό.
0: Έχει γίνει. Κάτσε ρε, περίμενε.
5: Το μάλλον έχει βγει.
0: Μην το παντρένει κι εσύ.
5: Ο Πιερό έχει πέναλτι.
2: Ο Πιερό είναι τέτοιο, είναι χορευτή μπροστά του.
5: Όχι, ο Πιερό. Μπολσόι.
0: Ο φίλο μα ο Κώστα είναι, βλέπει, ισοπεδώνει τα πάντα. Κυκλοφορεί, πήγα να σου πω, ένα πέναλτι που δεν υπάρχει πραγματικά του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή που το έχει εκτελέσει το γάμα και έχει γίνει viral σε όλο το διαδίκτυο εδώ και μήνε πολλού. Και χθες κάνει αυτό που έκανε.
1: Ποιος?
0: Ο Βόλτε Μάτε, πώς λέγεται αυτός, ρε. Δες το λίγο.
1: Που έριξε την μπάλα στο τερματοφύλακα.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτός ο Ρούντι Φέλερ, ο τέτοιος. Περίμενε, το βρω λίγο.
1: Ποιος λέτε, ρε. Στο Ολλανδία Μαρόκο.
0: Όχι, ρε, στη Γερμανία. Α, λέμε.
5: Γερμανία,
1: γιατί έχω να πω για το Ολλανδία Μαρόκο.
5: Εκεί σπάσα τα δοκάρια. Σουτάρτε και σπάσα τα δοκάρια. Ήταν άκολη εκεί. Σουτάρτε και σπάσα τα δοκάρια. Και ο άλλος πει.
0: Βόλτε Μάντε, καλά το λέω.
1: Βόλτε Μάντε, ναι.
5: Πήγε,
1: ναι,
5: να βαρέσει το τελευταίο πέναλτι ο άλλος στο Μπονού και να του κάνει την κονιορδία. Και πόσο μάγκας να του κάνει ένα έτσι.
1: Ποια μόδα, ρε.
5: Και του κάνει ένα έτσι, Μπίλι. Και του κάνει ένα έτσι, έλα αγοράκι μου. Ούτε καν έπεσε έτσι, κρακ. γύρισε το κεφάλι από την άλλη.
1: Ανοίγει ο δρόμος Γαλλίας τώρα, σε αυτό το μπράκετ.
5: Ναι.
2: Πάμε για Γαλλία, Αργεντινή.
1: Για τελικό, λες.
5: Για τελικό, ναι, απ' την άλλη είναι. Γιατί να μην είναι.
0: Κοίτα, η Βραζιλία τα χρειάστηκε πάλι.
5: Η Βραζιλία τώρα θα τρακάρει πάνω στους Νορβηγούς αν περάσουν τη.
2: Θα τρακάρει τέλος.
1: Ρε φίλε, τα πέναλτι, συγγνώμη, τα πέναλτι της Ολλανδίας τα έχεις δει.
0: Της Ολλανδίας.
1: Αυτός που χάνει το τελευταίο πέναλτι της Ολλανδίας.
0: Ναι.
1: Πώς τον λένε.
5: Ο Σάμερ.
1: Σάμερσβιλ.
5: Σάμερσβιλ.
1: Πώς τον λένε, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι, περίμενε. Το βρω τώρα. Ποιος ήταν το τελευταίο πέναλτι.
5: Beautiful Summer, ναι, για πες.
0: Ναι, τι όμως, τι.
1: Παίρνει φορά.
0: Ναι.
1: Και κοιτάζει. Δεν το έχετε δει. Παίρνει φορά και κοιτάζει την μπάλα. Την ώρα που ξεκινάει να τρέχει.
0: Σάμερσβιλ, ναι.
1: Φεύγει ο Μπόνο.
0: Ναι.
1: Μπόνο δεν τον. Όχι, Μπόνο.
5: Μπόνο Μπονού, όπως σας
0: πες. Μπονού, ναι, όπως σας το λέω.
1: Ο Μπονού,
0: ναι.
1: Φεύγει ο Μπονού,
0: ναι.
1: Και πάει δεξιά. Αυτός όμως δεν κοιτάζει την εστία. Να της κάνει μία έτσι, να τη βάλει από εκεί. Και κοιτάζει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Και τη στέλνει πάνω στον Μπονού. Κάνει έτσι ο Μπονού, παπ.
5: Έτσι. Τέλος. Και πρόσεξε και το κεφάλι από
1: την τέλος.
5: Μάλλη. Έτσι.
1: Ναι.
5: Του κάνει και έτσι κιόλας.
0: Είναι μεγάλος τερματοφύλακας πάντως αυτός.
1: Είναι μεγάλος τερματοφύλακας.
5: Ναι.
1: Είναι μεγάλος τερματοφύλακας. Αλλά ρε φίλε, κοίτα την εστία.
2: Παρότι μιλάμε για διαδικασία των πέναλτι, πέρασαν οι ομάδες που έπρεπε. Βασικόνας.
1: Δεν έχω δει το Ολλανδία Μαρόκο, δεν το έχω δει.
5: Το Μαρόκο είναι καλύτερο.
2: Εγώ νομίζω ότι
1: άκουσα ότι ήταν καλύτερο το Μαρόκο.
2: Νομίζω δικαίως και
5: πολύ καλή ομάδα και πολύ χάρηκα.

0: το μάτι που βγαίνει ραντεβού μαζί του. Περιμένει πώ και πώ να βγει ραντεβού μαζί του.
1: Δηλαδή ότι.
0: Ότι παίζει πολύ ωραία μπάλα στα προβληματικά. Ότι είναι επιθετική.
2: Έχει παίχτε πάντα.
0: Και δεν μπορεί να κάνει μια μεγάλη επιτυχία.
1: Ωραία, το έθεσε. Αν ήταν βράδυ, θα το έθετε αλλιώ.
0: Ναι. Και όταν θα βγει στο ραντεβού, λοιπόν, θα ανοίξει το στόμα, θα πει πέντε κοτσάνε. Και φυλάκια.
1: Και να σου πω.
3: Ήταν προβλέψει βγαλμένε από τη ζωή. Από τον Βασίλη Μυρότσο.
1: Κάποτε.
2: Έχει βγει με πολλέ Ολλανδέζε στη ζωή του.
1: Σε τουρνουά έχει παίξει πολύ καλά. Και δεν έχει καταφέρει να πάρει κάτι.
0: Έχει παίξει καλά.
3: Βγαίνει αυτό το καλοκαίρι ο Μυρότσο με Ολλανδέζα. Και σε λέει μη μιλήσεις, σκάσε και φύλλα μου.
0: Βασιλή, κάτι πρέπει να κάνουμε το κοντίσιο.
1: Όχι, είπα στα παιδιά, θα φύγουμε σε λίγο, εντάξει, έτσι κι αλλιώς. Εγώ αφού μόνο, δεν πάω να
3: κάνω. Μόνο που κάνεις φορά, δεν μπορώ να βγάλω κάτι.
1: Ναι. Δεν υπάρχει.
0: Γιατί εμείς.
1: Θες να βγάλουμε.
0: Όχι.
1: Όχι.
3: Εσύ μπράβο, εγώ όχι σίγουρα.
0: Γιατί θα είμαστε και αυτούς πολύ ωραίους.
1: Λοιπόν, περιμένετε. Χαστάς που είσαι, χαστά. Μπας και ξεχάσουμε τη...
2: Γοράκι μου, στην Ολλανδία.
4: Έλα, εδώ που έχει δροσιά, παιδιά.
1: Πού έχεις μπει στα χωράφια μέσα.
2: Η Ολολαή.
0: Θέλει κούρεμα πίσω για να κάνουν
4: προπονήσεις. Η Χάιντι,
0: σαν... δεν είσαι εκεί.
4: Νιώθω σαν... Όχι, δεν είμαι στο προπονητικό κέντρο. Το πρωί ήμασταν εκεί και θα ξαναπάμε το απόγευμα. Τώρα μεσημέρι είμαστε σε άλλα λιβάδια.
3: Πήγε να μαζέψει βλήτα.
4: Ακούρευτα.
1: Αν βιώσει τίποτα αντιδράσει από αυτά που είπε ο Μυρότσο από Ολλανδέζε, εντάξει, πε του που είναι ο Μυρότσο.
2: Ζωχιά έχει εκεί να παζέψει.
1: Ζωχιά, ζωχιά, ναι, ωραία.
0: Εν τω μεταξύ, βγάζαμε το Γιαννούτσο με.
4: Ήδη έχει μαζευτεί.
1: Με ήλιο.
0: Με ντάλα ήλιο και βγάζουμε το χαστά τώρα έτσι.
4: Όχι, όχι, όχι.
2: Και ο Γιαννούτσο και βρίζει. 18 βαθμού είπε.
4: Και βρίζουν τον Μυρότσο.
1: Να σα πω λίγο τώρα, περίμενε Θοδωρή, να κάνω λίγο πρόμο τα προϊόντα μα εδώ πέρα. Σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 40 λεπτά. Θα δώσουμε αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Μπορείτε να συμμετάσχετε για λίγο ακόμα σε αυτή την κλήρωση που γίνεται. Είναι ένα iPhone 17 και είναι από την Sky Telecom. Ένα ωραίο δωράκι για εσάς. Η Μαριάννα έρχεται σε λίγο για να το κληρώσει. 30 έχει ο μήνας άλλωστε, η τελευταία μέρα του Ιουνίου. Follow Sky Telecom, αθλητικό action 24, 3 λογαριασμούς. Και τους 3 θα έλεγε ο Γουλής. Like στο post και mention φίλε στα σχόλια. Αυτό το iPhone 17 είναι για εσάς. Και μια αναφορά στην ωραία. Στην πολυχρονεμένη μας Ελλάμπετ, η οποία βρίσκεται μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελλάμπετ. 3 με 5 θα είσαι και εδώ και σήμερα. Και όπως ακριβώς κάνεις και από την αρχή της χρονιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στον αδερφό μας, το Χαστά, για να δούμε τι έχει να μας
4: πουλάκια
1: δώσει
4: μου,
1: εκεί.
4: Τι κάνετε.
1: Πώς πρώτα απ' όλα, εντάξει, προσαρμόστηκες. Είδες και πρώτη προπόνηση χθες. Πρόλαβαν και σήμερα.
4: Μία χθες απόγευμα και μία σήμερα το πρωί, δύο το σύνολο.
3: Για πες ενδεκάδα.
4: Και μία... και μία... ενδεκάδα.
3: Ναι.
4: Παιδιά, τι ενδεκάδα να πω όταν κάθε δύο-τρεις μικρούς βλέπω και έναν επαγγελματία ή τέλος πάντων έναν βασικό παίκτη. Έχει πολύ παιδομάζωμα εδώ πέρα. Αναγκαστικά και μη και για να... αξιολογήσει ο Λύση κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι για να κάνουν αυτό το ξεπέταγμα από την Β' ομάδα στην Α, αλλά και γιατί υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε διάφορες θέσεις, οπότε πρέπει να γίνονται οι προπονήσεις 11 εναντίον 11. Δηλαδή είχαμε πει και τις προηγούμενες φορές ότι στα στόπερ ειδικά υπάρχει μεγάλο κενό. Και έχουν έρθει 3-4 ποδοσφαιριστές που είναι κάτω των 19 χρονών για να καλύψουν τα κενά. Τέλος πάντων, ο Λύση ξεκίνησε την προετοιμασία του με προβλήματα, τα ήξερε, τα είχε και στις προπονήσεις στη Θεσσαλονίκη και με απουσίες, καθώς δεν έχουν προχωρήσει πολλές μεταγραφές ακόμα, αλλά και γιατί οι υπάρχοντες, υπάρχει μεγάλος αριθμός τραυματιών. Δηλαδή, όπως τελείωσε η περσινή σεζόν, έχει ξεκινήσει έτσι πάλι για τον ΠΑΟΚ. Μιλάω για τον Μιχαηλίδη, μιλάω για τον Παυλέγκα, μιλάω για τον Χατσίδη, ο οποίος έχει κάτι ενοχλήσεις, δεν έκανε προπόνηση ούτε χθες ούτε σήμερα. Μιλάω για τον Ντεσπότοφ, μιλάω για τον Σορετήρε. Αυτοί οι δύο οι τελευταίοι προέρχονται από επεμβάσεις, οπότε έτσι κι αλλιώς θέλουν λίγο χρόνο παραπάνω για να μπουν με τους υπολείπους. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι γίνεται με τεμποδίων αυτό το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Το ευχάριστο της ημέρας ήταν η έλευση του Ελουστόντο. Ένα καινούριο πρόσωπο, η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ για αυτή την μεταγραφική περίοδο. Έφτασε χθες αργά το βράδυ στην Ολλανδία. Σήμερα το πρωί ήταν κανονικά

0: στο προπονητικό κέντρο, δεν έκανε μαζί με τους υπολείπους, έκανε ένα ατομικό. Πάντως πρόλαβε να δεχθεί τις πρώτες σφαλιάρες από τους συμπαίκτες του, ως συνήθως, ως πρωτάκι σε αυτή την ομάδα. Τον βάλαν πέρας από τη σειρά εκεί και του ρίχναν όλες τις σφαλιάρες τους. Κατά τα άλλα, και αυτός θα πάρει κάποιες μέρες μέχρι να μπει σε πρόγραμμα μαζί με τους υπολείπους. Μέχρι τότε θα ακολουθήσει ένα ατομικό. Είναι ο δεύτερος στόπερ μετά το Μιχαηλίδη που υπάρχει τώρα στη διάθεση του Λύσης, σε διάθεση θεωρητικά στα χέρια του Λύση, γιατί οι υπόλοιποι είναι νεαροί, όπως ο Μπαταούλας, όπως ο Κοτάς και τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί σίγουρα άμεσα για ακόμα έναν στόπερ και στην πορεία για έναν ακόμα τέταρτο, για να έχει έναν πέμπτο, κάποιο νεαρό, μάλλον τον Μπαταούλα, για να καλυφθεί αυτός ο χώρος του γηπέδου στο κέντρο της άμυνας.
1: Αυτός είναι τόσο καλός.
0: Αύριο είναι το πρώτο φιλικό. Πολύ.
1: Όπως λένε, sorry, σε έκοψε τον ήρμο τώρα.
0: Από πέρσι έχει πάρει κάποιες συμμετοχές. Συμμετέχει στις περισσότερες προπονήσεις, συμμετείχε μάλλον στις πολλές προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Ναι, θεωρείται project καλό, όπως και ο Ντούγκα, ο αγαπημένος σας, το αριστερό back, αν και εκεί έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχει πληθώρα επιλογών, ειδικά αν έρθει και ο Γιαννούλης. Σίγουρα κάποιος θα φύγει ή κάποιοι θα φύγουν στη συγκεκριμένη θέση. Αντίθετα, το κενό που έχει υπάρχει στα stopper υπάρχει και στην αριστερή πλευρά της επίθεσης, εκεί όπου ναι μεν ο Τάισον είπε το ναι και αναμένεται μέσα στη εβδομάδα τώρα, Τετάρτη ή Πέμπτη, Παρασκευή, θα βρίσκεται εδώ, θα έρθει από την Βραζιλία για να κάνει αυτό την τελευταία του χρονιά, λογικά, γιατί με τον Τάισον ποτέ δεν ξέρεις, τελευταία του χρονιά στο ποδόσφαιρο. Και πέραν του Βραζιλιάνου δεν υπάρχει κάτι άλλο, ακόμα και ο Σορετήρ που θεωρητικά παίζει εκεί, έχει χρόνο ακόμα για να μπει. Ο ΠΑΟΚ κινείται εντατικά και για αυτή τη θέση. Είναι οι πολύ άμεσες προτεραιότητες αυτή των στόπερ, του αριστερού εξτρέμ και βεβαίως και ενός χαφ, γιατί εκεί ο Ζαφίρης, ο Καμαρά αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στις προπονήσεις. Ο Μεϊτέ είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση από μόνος του. Από πέρσι έχει ξεκινήσει τις θεραπείες. Προτιμήθηκε ή προτίμησε ο ίδιος να μην προχωρήσει σε κάποιο χειρουργείο που θα τον άφηνε κανένα τετράμινο έξω. Οπότε είναι βλέποντας και κάτοντας αυτή η περίπτωση. Ο ΜΕΙΤΕ πραγματικά είναι ένα ερωτηματικό γενικώς για τον ΠΑΟΚ, για το πώς και πόσο θα βοηθήσει την επόμενη σεζόν. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ναι.
2: Από τη στιγμή που είναι τόσο μεγάλο το ερωτηματικό, δεν θα πάει να πάρει παίκτη πρώτης γραμμής για εκεί?
0: Ναι, ναι, βέβαια, ναι. Mm. Αυτό είπα, ότι θα πάρει. Το είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες για το τι είδους παίκτη θέλει εκεί στα χαφ ο ΠΑΟΚ και σας είχα πει ότι προφανώς όχι έναν Μεϊτέ ίδιο, αλλά τέλος πάντων στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Γάλλου έναν πρώτης γραμμής χαφ, όχι κάποιον συμπληρωματικό, αυτό θέλω να πω, ούτως ώστε να γεμίσει λίγο εκεί ο άξονας του δικεφάλου. Δηλαδή και το αριστερό εξτρέμ και ο χαφ θα είναι μεταγραφές πρώτης γραμμής, γιατί προορίζονται για βασική.
2: Μάλιστα.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, εκτός από το ότι λείπουν αρκετοί παίκτες. Δεν πειράζει, Δωρή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στα δικά σου μάτια, ποιο είναι αυτή τη στιγμή που πρέπει, ρε παιδί μου, είπατε τώρα για τον ΜΕΙΤΕ, μια περίπτωση. Ποια άλλη θεωρείς εσύ ότι ο Λύση θα αποφασίσει άμεσα να υπάρξει ενίσχυση και θεωρεί ότι εκεί υπάρχει λειψανδρία μεγάλη? Δεν λέω μόνο από αυτούς που λείπουν ως τραυματίες, αλλά και αυτούς να βάλεις μέσα, ποιοι επιστρέφουν πιο γρήγορα και θα κάνουν μέρος προετοιμασίας. Γιατί μετά το πληρώνεις αν δεν κάνεις προετοιμασία.
0: Σωστό. Κοίταξε, στις περιπτώσεις που είναι εδώ, αλλά δεν θα κάνουν προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα σίγουρα, είναι ο Σορετήρε. Ο Σόλα Σορετήρε, ο οποίος μόλις χθες έβγαλε όλο το ατομικό του πρόγραμμα. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς ότι θέλει τουλάχιστον 3 εβδομάδες για να μπει με τους υπολείπους. Αυτός προέρχεται από σοβαρό χειρουργείο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν. Από σοβαρή επέμβαση προέρχεται και ο Ντεσπότοφ. Είχε ένα πρόβλημα βαρύ στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του, τέλος πάντων. Έπρεπε να αφαιρέσει ένα μεγάλο κομμάτι που είχε πριστεί με την πάροδο του χρόνου και τη συνεχή αγωνιστική του παρουσία. Δηλαδή έπαιζε με πόνους την περασμένη σεζόν. Ήρθε η ώρα που δεν πήγαινε άλλο, έκανε την επέμβαση. Λογικά από Παρασκευή και αυτός θα πατήσει γήπεδο, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι θέλει χρόνο. Δηλαδή αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές δεν είναι για τώρα στα κοντά. Ο Χατσίδης που ένιωσε μια ενόχληση και ο Παυλέγκα επίσης, λογικά θα μπουν τώρα σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα μπουν κανονικά. Ο Μιχαλίδης επίσης προφυλάσσεται λίγο, παίρνει σε ένα μέρος προπόνησης, μετά κάνει ατομικό. Αυτοί είναι οι τελευταίοι τρεις, είναι παίκτες οι οποίοι θα είναι στην διάθεση του Λύση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της 15ήμερης. Οι δύο προηγούμενοι, ο Σορετήρε και ο Ντεσπότοφ, όχι. Για το ΜΕΙΤΕ επαναλαμβάνω ότι είναι μια ιδιόμορφη περίπτωση που πραγματικά δεν ξέρει κανείς να σας πει με σιγουριά. Όποιο και να ρωτήσετε τώρα στον ΠΑΟΚ θα σας πει δεν ξέρω.
4: Θοδωρή, δεν είναι λίγο περίεργο.
0: Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ναι. Το πώς νιώθει.
4: Δεν είναι λίγο περίεργο να κουβαλάει τόσα προβλήματα. Βγάζω έξω τα χειρουργεία που, okay, το διάστημα είναι εύλογο. Να κουβαλάει τόσα προβλήματα από την περσινή σεζόν και με τα τελευταία μας να είναι μέσα Μάη και να έχουμε φτάσει τώρα τέλη Ιουνίου και να έχει ακόμα. Βλέπω ταλαιπωρημένους παίκτες. Δεν είναι περίεργο.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι. Συγκυριακό θα το έλεγα κυρίως, γιατί δεν είναι συνέχεια των προηγουμένων προβλημάτων που είχαν. Ίσως είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές σε σχέση με τους περσινούς τραυματίες. Το θέμα είναι, το πιο βασικό πρόβλημα είναι ότι αυτό καθ' αυτό, δηλαδή οι ελλείψεις που έχει ο Λύση στο να μπορέσει να κάνει ένα στάδιο προετοιμασίας, γιατί όπως και να το κάνουμε, γι' αυτό το λέμε βασικό στάδιο προετοιμασίας, γιατί εκεί θα μπουν οι βάσεις της νέας σεζόν και ειδικά όταν υπάρχει ένας καινούριος προπονητής
2: που θα ψάξει να βρει τη λύση.
0: Θα έχει τη δική του.
3: Τα έχουμε πει αυτά.
4: Δεν είναι για μία. Δεν μιλάμε για μία λύση. Τώρα έχει πολλά.
3: Που έχει. Λέμε για τον προπονητή. Λύση.
4: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Δεν ψάχνουμε μία λύση όμως.
2: Έχουμε όμως ένα λύση.
0: Αυτό που το έχουμε κάνει.
4: Ένα λύση έχουμε. Πώς ένα λύση.
0: Λύσα με το λύση. Το έχουμε κάνει λύσα με το λύση.
3: Ναι. Να σου πω κάτι, περίμενε. Πάμε σε άλλο θέμα. Περίμενε
0: λοιπόν,
3: τώρα.
0: Ναι.
3: Αυτός ο τύπος εδώ πέρα, ο Ιβανούσετς, δεν ταιριάξε. Εντάξει, τον αποχαιρέτησε ο ΠΑΟΚ. Θυμάσαι κάποια στιγμή πέρσι που λέγαμε φεύγει ο Κωνσταντέλιας, ήρθε ο Ιβανούσετς, υπάρχει λύση εκεί για το συγκεκριμένη θέση.
0: Ναι.
3: Εντάξει, ευτυχώς δεν το πολύ εμπιστεύτηκε ο ΠΑΟΚ αυτό.
0: Θα το κάνουμε, θα το λιβανίζουμε αυτό το λύση.
3: Πολύ, ναι. Τέτοιες περιπτώσεις πάντως από πλευράς ΠΑΟΚ είδες. Λέμε τώρα για και άλλες ομάδες. Ήρθε, λέμε, για τον Ολυμπιακό που θα έχουμε μετά τον Βερβελέθ. Μας είπε για Στρεφέτσα, μας είπε για τέτοιες περιπτώσεις που δεν τέριαξαν κλπ. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Εδώ πάντως με τον Ιβανούσετς πήγε να ποντάρει όλη την ΠΑΟΚ κάποια στιγμή.
0: Το έχω πει πολλές φορές και εγώ. Είμαι αυτής της άποψης και νομίζω ότι αυτή είναι η λογική. Και, δηλαδή τα ονόματα που παικτών που μπορεί να έρθουν, που μπορεί να έχουν ένα πολύ καλό βιογραφικό και να είναι όντως καλοί παίκτες, αλλά να μην πιάσουν σε μια ομάδα. Δεν είναι παράλογο αυτό δηλαδή. Και δεν χρειάζεται να ακυρώνουμε και να αποδομούμε ποδοσφαιριστές. Λέγαμε, ας πούμε, τις προάλλες για τον Τέιλορ. Ότι δεν έχει πιάσει μέχρι τώρα στον ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι είναι κακός ποδοσφαιριστής ή ο Ιβανούσετς.
2: Δεν ταιριάζουν όλοι με όλους, δεν παιδιά.
3: Ακριβώς.
0: Ακριβώς αυτό. Δεν ταιριάζουν και δεν μπορεί να μην ταιριάξουν με τα θέλω του προπονητή ή με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χίλια πράγματα μπορεί να είναι. Ή ο Στρεφέτσα που λες, γιατί είναι κακός παίκτης ο Στρεφέτσα, ας πούμε. Όχι. Απλά δεν ταιριάξει.
3: Παίζουν και άλλα ρόλο.
0: Συμβαίνουν αυτά. Δυστυχώς.
3: Τι γίνεται με τους δύο.
0: Και δυστυχώς με πολλά λεφτά.
3: Με τους δύο Έλληνες που κουβεντιάζουμε. Πρώτα απ' όλα για τον Γιαννούλη που είπαμε ότι επανήλθε ο ΠΑΟΚ με βελτιωμένη πρόταση. Το κουβεντιάζαμε χθες αυτό. Τώρα θα έχουμε νέα κάποια στιγμή σύντομα. Τι γίνεται.
0: Βασίλη μου, θα έχουμε νέα όταν θα έχουμε νέα. Δεν έχει κάτι άλλο.
3: Ωραίο αυτό. Θα το λέω κι εγώ.
0: Ο Γιαννούλης θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ καλό.
3: Θα το λέω.
0: Λοιπόν, θα το λες κι εσύ. Ο ΠΑΟΚ έκανε την βελτιωμένη του πρόταση στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ συμπόνους και περιμένει ξανά λίγο το σπρόξιμο και του παίκτη ο οποίος θέλει διακόσμως να έρθει στον ΠΑΟΚ, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι θα καταλήξει στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Όλα είναι ανοιχτά. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θεωρώ εγώ ότι έχει το αβαντάζ όσο την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει άλλος αντίζηλος εντός εισαγωγικών για τα μάτια του Γιαννούλη και μιλάω ελληνικός αντίζηλος γιατί η Coventry μάτσαρε έτσι καλώς την προσφορά των 5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Γιαννούλη. Απλά ο παίκτης δεν θέλει να συνεχίσει στο εξωτερικό, το έχουμε πει χίλιες φορές. Τώρα, αν βρεθεί κάποιο ενδιαφέρον από ελληνική ομάδα η οποία θα δώσει, ξέρω εγώ, 5-5,5 εκατομμύρια ευρώ και τα βρήκε με τον παίκτη, δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε και επειδή αυτό το θέμα πάει μέρα-μέρα και ώρα-ώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα για να αποκτήσει το διεθνή αριστερό μπακ.
3: Κάναμε κουβέντα για Λιβάγια χθες εδώ στο στούντιο και είπαμε για κάποιες ομάδες. Ο Τάσος ήταν λίγο ενηγματικός όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη σε ποιους αναφέρεται.
4: Έχει πολλούς φίλους στην Ελλάδα.
3: Έχει πολλούς φίλους.
4: Καλούς φίλους, ναι.
3: Καλά, και εγώ έχω πολλούς φίλους κι αλλού, αλλά δεν πηγαίνει, θα πάω μεταγραφή. Δεν συμβαίνει
4: κάτι. Έχει φίλους που είναι υπέρ του ποδοσφαίρου.
3: Μάλιστα. Παίζει για πάω κάτι, έχει ακούσει κάτι, έχουν πιάσει κεραίες σου κάτι ή όχι. Πιο συμβατός εκεί θα ήταν ίσως.
0: Αν ρωτάς εμένα, ρωτάς.
3: Ναι, σένα.
0: Ο Λιβάγια είχε απασχολήσει. Ναι, είχε απασχολήσει σε άλλη χρονική στιγμή, νομίζω η πέρσι ή πρόπερσι.
1: Πριν δύο χρόνια, 24 ήταν.
0: Είχε γίνει δηλαδή. Πριν δύο χρόνια, ναι. Είχε γίνει μια επαφή. Για τώρα, παιδιά, δεν το έχω ακούσει για το Λιβάγια. Και επίσης, δεν θεωρώ ότι το πρώτος που θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ τώρα είναι ένα center for. Δηλαδή έχει πολύ, πολύ μεγαλύτερα θέματα και θέσεις να καλύψει από ένα center for εκεί που υπάρχει ο Μύθου, υπάρχει ο Γερεμέγεφ και το ρωσικό τάγκ, μην ξεχνάμε. Είναι εδώ, προπονείται, σπάει τα δοκάρια, γιατί εντάξει, δείχτε δεν πολύ βρίσκει.
3: Δεν βρίσκει.
0: Το παλεύουν.
3: Εντάξει, θα μάθει, θα πάει αυτός. Περίπτωση ιδιαίτερη. Ναι. Ο Χατζηδιάκος είναι πιο απλή περίπτωση σε σχέση με τον Γιαννούλη.
0: Ο Χατζηδιάκος, ναι, είναι πιο προχωρημένη, πιο προσιτή περίπτωση. Είναι ένας παίκτης με τον οποίο τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Τώρα το θέμα είναι και πάλι η ομάδα, η Κοπενχάγη, το λίγο πάνω, λίγο κάτω. Επίσης, νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο. Τώρα το πότε, η αλήθεια είναι ότι ένας ακόμα στόπερ για το δικέφαλο είναι άμεσης ανάγκης. Να αρχίσει να γεμίζει εκεί και να μπορεί να δουλέψει ο Λύση με έναν ικανό αριθμό κεντρικών αμυντικών εν ώψη της νέας σεζόν. Μην ξεχνάμε ότι, παιδιά, στις 23 Ιουλίου είναι το πρώτο ευρωπαϊκό. Το λέμε για να μην το ξεχνάμε και εμείς, να μην το ξεχνάει και κανένας. Όχι το ξεχνάνε, αλλά τέλος πάντων ο χρόνος λιγοστεύει μέχρι τότε.
1: Αν πάρεις το Χατζηδιάκο, όχι εσύ, ο ΠΑΟΚ, δεν είναι club grown ούτε home grown player. Καλά, club grown δεν μπορούσε να είναι.
4: Ναι.
1: Home grown δεν είναι. Έχει φύγει από την Ελλάδα 14,5 ετών και έχει πάει στην Αλκμαρ.
0: Είναι πολύ
1: και
0: σωστό.
1: Είναι Ολλανδοθρεμένο.
0: Ούτε αυτό ούτε ο Ζαφίρης.
1: Όπως και ο Ζαφίρης, μπράβο. Άρα δηλαδή δεν είναι στη λίστα του δύο παίχτε του
2: Αζίου. Παιδιά, ο Χατζηδιάκος είναι αριστεροπόδαρο.
1: Και τα δύο.
2: Μήπως είναι.
1: Όχι, αριστερό δεν είναι. Και τα δύο είναι. Χρησιμοποιεί και τα αριστερό.
2: Πιο πολύ τι είναι, φίλε.
1: Ο τι διώχνει καλά με τα αριστερά.
3: Ο Λύση είναι αριστεροποδαρός.
0: Ναι, είδα, έκανε 2-3 σουτάκια με τα αριστερό. Οπότε, μάλλον όταν ήταν παίκτης όπου δεν διέπρεψε ιδιαίτερα,
3: ναι.
0: Πρέπει να χρησιμοποιούσε το αριστερό πόδι.
3: Εγώ μπαίνω τώρα στον Παντελή, στο τέτοιο προφίλ. Δεξί.
2: Δεξί,
3: ναι.
2: Τι λέγανε στο γραφείο αριστερό.
4: Απλώς πρέπει να παίζει.
0: Ναι, δεξί.
1: Καλά, αριστερό στο όπερ παίζει, ρε παιδιά, εντάξει. Δεν έχει να κάνει.
0: Καλά, ναι.
1: Τι ήθελα κάτι να σε ρωτήσω.
3: Αυτό πάντως έχει και τα δύο πόδια, είναι μεγάλη απάτη. Με εξαίρεση τον Ντεμπελέ. Αυτό ο Ντεμπελέ.
2: Ο Ντεμπελέ πρέπει να έχει και τα δύο πόδια.
3: Φίλε, αδιανόητο αυτό που
2: λέει. Ναι.
3: Δεξί-αριστερό που τη βρίσκει.
2: Πρέπει να έχει και τα δύο πόδια το ίδιο καλά.
0: Έχει και τα. Αλλά δεν το λέω.
3: Ποιο είσαι εσύ.
2: Μην το πει.
3: Ο Σπύρος. Μην
0: το πει.
3: Όπω γιο είπε, έχει και τα δύο πόδια και πόδια. Καλά, εντάξει. Πω
4: γιο μετά το τελευταίο σου τρίμερο.
1: Πω γιο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μετά το τελευταίο τρίμερο. Μετά από αυτά που έχει κάνει,
2: έχει δύο δεξιά πόδια.
3: Πρώτα απ' όλα έχει δύο δεξιά παπούτσια φοράει.
4: Δεν δικαιούται να μιλάει ο πω γιο μετά το τελευταίο τρίμερο που έκανε. Θα πρέπει για μια εβδομάδα να μείνει στην άκρη.
3: Στη Μήκον είχε πάει.
4: Στην Πάρο είχε πάει και
1: δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι η πράξη του.
3: Εντάξει, πράξη δεν τον τιμούν έτσι κι αλλιώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
4: Ας να ξέρουμε καλύτερα πώς γίνεται για σένα.
0: Είναι celebrity, ρε, αφήστε τον.
3: Οπότε, ναι.
1: Έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Δεν πλέον έχουμε περάσει από την οργή, έχουμε πάει στεναχώρια απέναντί του.
3: Φτάσαμε λοιπόν, είπαμε για τον Χατζηδιάκο ότι είναι πιο θεωρητικά πιο προχωρημένη περίπτωση. Συνεχίζω. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση που διαβάζω και εγώ πληροφορίες που έχουν σχέση με τον Αστέρα.
1: Ναι.
3: Ο Γιάννης ο Γκιτέρσος είναι καλός παίκτης, ρε φίλε. Είναι ένα center for αυτός που έπαιζε στη Β' ομάδα.
0: Δεν θυμάμαι ποιος με ρωτούσε άλλος. Στο chat με ρωτούσαν κάποια στιγμή.
3: Μπορεί.
0: Στο...
3: Είχα μπει εγώ. Στο chat και το έγραφα.
1: Γεια Γκιτέρσος.
0: Ναι, μπορεί. Ναι, ναι, είναι πολύ καλή περίπτωση for, Βασίλη. Είναι πολύ καλή περίπτωση for. Τον προτείνω ανεπιφύλακτα. Δώστε και ένα ποσοστό σε μένα, άμα θέλετε.
3: Για λέγε.
0: Νεαρός, καλό κορμί. Καλό κορμί, καλά τελειώματα.
3: Ναι.
0: Απλά νομίζω ότι δεν μπορεί να χωρέσει κι αυτός εκεί στα center for του ΠΑΟΚ, όταν υπάρχει ήδη ο Μύθου εκεί και πραγματικά μετά την περασμένη χρονιά που έκανε, θα είναι άδικο να μείνει πίσω στην ιεραρχία των φόρ. Μπορεί να είναι και πιο πάνω από το Γερεμέγεφ τη νέα σεζόν. Πιθανολογώ έτσι, γιατί ακόμα είναι πολύ νωρίς. Οπότε ακόμα ένας center for σε αυτή την ηλικία από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι θα έβρισκε χώρο.
3: Το 5 είναι ο Γκιτέρσος, Θοδωρή, και θέλω να σε ρωτήσω, είναι μέσα σε αυτούς που λέει η ΕΠΟ ότι μπορεί να παίξει
0: 21, 22.
3: Το 5 δηλαδή το πιάνει, το λέω καλά.
1: Ναι, το 5 το πιάνει.
3: Ναι, το 5.
1: Το 5 το πιάνει. Ωραία. Και μάλλον το 4 και μετά το
3: ακόμα ένας λόγος. Και το άλλο είναι ότι εμείς έχουμε μόνο το Μακέντα, δεν έχουμε 5 center for, οπότε σε εμάς ταιριάζει πιο πολύ. Εντάξει, okay, απλώς
1: μόνο Μακέντα έχει.
0: Όχι, όχι.
3: Ο Κο έφυγε τώρα.
0: Εγκρίνω εγώ.
3: Ναι, τον δώσαμε κάπου στη...
1: Δεν θες Πάντοβιτς.
3: Πάντοβιτς. Δεν μου τον πρότεινε κανένας.
1: Βουλής. Νομίζω αλλού θέλει να πάει αυτός.
4: Πιερό.
0: Βουλής.
3: Ας είμαστε Πιερό. Πιερό και Πιερό. Ένα θέλαμε τον Ελίασον εκεί που είναι καλός παιχταράς ή το Φερνάντες.
4: Έλα.
3: Πώς, 5 εκατομμύρια είπες.
4: Στάξει δύο και θα το δώσω.
3: Δύο.
4: Θα βοηθήσω.
3: Δύο δεν έχω δώσει. Όχι.
1: Τέσσερις παίξεις τόσο με δύο.
3: Υπερβολή.
0: Εδώ μεταξύ χθες. Χθες φύγαμε από το πρωί από Θεσσαλονίκη για Ντίσελντορφ και μετά ήρθαμε Ολλανδία. Περάσαμε δηλαδή από δύο χώρες μέσα σε λίγες ώρες και μέσα σε λίγες ώρες Γερμανία και Ολλανδία είπαν το ποίημα και επιστρέφουν σπίτι.
1: Τελείωσε.
0: Καταλαβαίνετε πόσο γουρλίδες είμαστε.
1: Σκαθάρισε.
4: Συνεχίζει το ταξίδι του, χαστά για Γαλλία.
1: Σκαθάρισε.
4: Επόμενο στόχο.
3: Πάει για Παρίσι.
0: Ναι.
3: Καμένη γη.
2: Όταν κανόνιζα την προετοιμασία του χαστά, στέλνω mail. Εκεί που στέλνω το mail.
0: Τι έκανες.
2: Τι εννοείς. Πώς είσαι εκεί. Ποιος θα κάνεις εσύ.
0: Άκου λίγο.
2: Άσε. Και θέλω να πω κάτι άλλο, ρε φίλε.
1: Αυτό το beef θέλει popcorn τώρα.
2: Θέλω να πω κάτι άλλο. Θες να πεις την εξυπνάδα σου. Πες. Πες εδώ όλο σε φτιάχνει.
3: Αν σου βαστάει, πες τη.
1: Αν κιωτάς.
0: Λοιπόν. Τι βάζετε εδώ, δεν έχω θέμα.
1: Ναι.
0: Η Αλεξάνδρα λοιπόν μου έστειλε το email που της έστειλες.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν πέτυχε ούτε το αεροδρόμιο αναχώρησης, ούτε το αεροδρόμιο άφηξης.
1: Και
0: ο Μυρότσος, ο φίλος σας.
1: Ναι, αλλά πού είσαι.
2: Έχεις δίκιο αυτό
1: εκεί.
2: Να έλεγα το ίδιο μας εκεί.
4: Όλα αυτά είναι σχετικά. Όλα αυτά είναι σχετικά.
0: Έλεγε να φύγω από την Αθήνα.
4: Ναι.
0: Ο Χαστάς λέει να φύγει από την Αθήνα και να πάει στο Αιντχόβεν. Δεν πέτυχε τίποτα. 0-2.
4: Ρε, ο Μυρότσος είχε ταξιδιωτικό.
2: Φίλε, δεν
4: πέτυχε.
2: Δεν πέτυχα τίποτα.
1: Μυρότσος τράπεζα.
2: Αυτό θα έλεγα. Απλά δεν ήξερα ότι είχε δει το mail. Και με παίρνει η Αλεξάνδρα και μου λέει, ο Χαστάς σίγουρα θα φύγει από Αθήνα. Τι λέω, ναι.
3: Δηλαδή,
2: μου λέει, από Αθήνα. Θα έρθει από Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Για να... Α, ναι, τη λέω. Έχει ένα δίκιο.
4: Άγια το Χαστά, μιλάμε.
1: Βασίλη, κοίταξε με λίγο. Μυρότσος Travel. Κάθε ταξίδι μαζί μας και μια περιπέτεια.
2: Ρε φίλε, επειδή στέλνω εγώ όλα τα mail για τα ταξίδια. Όλοι φεύγουν από Αθήνα. Έβαλα και το Θοδωρή.
3: Copy-paste κάνεις, το όνομα
2: λάθος. Όχι, θέλουμε μια πτήση από Αθήνα για εκεί. Θέλουμε μια πτήση από Αθήνα. Έβαλα.
3: Κοίτα, τον έχουμε εδώ. Είναι ένα μικρό θαύμα, έτσι.
1: Ένα
4: μικρό θαύμα. Δεν ξέρουμε αυτό το χωράφι που είναι.
1: Λέει η Ολλανδία. Να είναι άραγε.
0: Γι' αυτό έβαλα αυτό το τοπίο πίσω, να μην καταλαβαίνω.
4: Αυτό το έχει στα Windows.
0: Τώρα, εγώ νομίζω ότι είμαι στην προετοιμασία.
3: Πίσω γράφει, ρε. Βλέπεις την ταμπέλα πίσω.
0: Εγώ και βλέπω
1: τις προπονήσεις.
3: Γιάννη, ένα 35.
4: Καλώς ήρθατε στον νομό σου, ρε.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, όπου και αν βρίσκεσαι, φίλε μου, καλέ, ευχαριστούμε για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο από κάποιο σημείο του κόσμου.
0: Αύριο από αλλού.
3: Τα λέμε, γεια.
2: Γεια σα, αδερφέ μου, γεια, γεια.
4: Γεια. Και από κάτω το σχολείο, κάτι ξέρω γουλή που δεν πήγε προετοιμασία.
2: Ποιο ξέρει που θα τον έστελνε.
3: Λοιπόν, μαζευόμαστε όλο και περισσότεροι. Παρακαλώ, μερικά like ακόμα. Είμαστε στα 500 περίπου. Θα θέλαμε να φτάσουμε σήμερα 1500, αν είναι εφικτό και δυνατό.
2: Με βιάζει το κεφάλι μου, ρε.
3: Το χωράφι μοιάζει θέρμη, λέει. Με θέρμη, λέει.
4: Όσοι δεν προσπαθούν, δεν κάνουν λάθος.
2: Μετά τα κάναμε με τα τρένα. Τι να σου λέω, μιλάγαμε 15 φορές στο τηλέφωνο. Να προσπαθούμε να βρούμε πώς θα πάει με το τρένο εκεί.
1: Προβανιέμι. Πώς δεν την κάνω.
3: Αντάραμπα, ρε. Το κουδουνάκι.
2: Του καπετανάκου να δείτε τι του έχω ετοιμάσει. Δεν ξέρει που θα μπει.
4: Πήγα. Τα κανόνισα με Αλεξάνδρα κατευθείαν.
3: Ναι.
4: Όλα, πτήσεις, τα πάντα. Μέρος. Έχει μείνει μόνο το κάτι λεπτομέρειες τελευταία.
3: Εγώ πάντως...
4: Έχω βγάλει το μυρός από τη μέση.
3: Δευτέρα πετάς, έτσι. Θα σε ασπαστώ εγώ πριν φύγεις πάντως, έτσι.
2: Για λεφτά όμως εγώ υπογράφω. Εγώ είμαι αυτό.
4: Στα λεφτά είσαι αβέρτος.
3: Λοιπόν, μας λέει η φίλη μας εδώ, φιλιά από Brighton, να είσαι καλά. Προφανώς κατάφερες να πας μόνη σου, δεν ρώτησες το Μιρότσο και αυτό έφτασε στο Brighton που ήθελες να πας. Θέλω να μιλήσω λίγο για την Elabet ακόμα μια φορά σήμερα. Την βλέπετε εδώ κάτω. Είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3-5 καθημερινά, Elabet, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να υπενθυμίσω για τελευταία φορά σήμερα. Ναι. Την δωράρα που έχουμε, το iPhone 17, ναι, γιατί έρχεται σε λίγο να το κληρώσει η Μαριάννα για εσάς. Σε χέρια του ενός από εσάς ή μιας από εσάς θα πάει αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Follow 3 λογαριασμούς για λίγο ακόμα. Sky Telecom Athletic Action 24, like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια και σήμερα αυτό το δώρο δίνεται σε έναν από εσάς. Πάρα πολύ ωραία, Sky Telecom. Φίλοι καλοί. Τώρα, πάμε λίγο στο Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
3: Γιαννούτσος είναι μαζί μας ήδη. Άτος.
1: Πού είσαι ρε Μιλάρα.
2: Το Γιαννούτσο τον έχω στείλει όμως, μπαμ, έτσι.
3: Ναι, ρε, ναι.
2: Ούτε πινέζα να μου χαρέσει.
1: Ήταν η πρώτη, γι' αυτό ήταν η πρώτη αποστολή.
4: Για δώσει όλο του το είναι.
1: Και εκεί είσαι στοχοπροσιλωμένο.
5: Καλώ. Κατευθείαν εδώ ήρθα, κατευθείαν Άπελντορν.
2: Έτσι.
3: Τι ωραία που είναι, ρε
4: φίλε. Έχει και πράγμα το Άπελντορν πίσω.
3: Φοβερό, έτσι.
5: Είναι το βασιλικό παλάτι που υπάρχει εδώ στο Apeldoorn. Ήταν τα θέρετρα των βασιλιάδων για το καλοκαίρι.
4: Είμαστε κατά τη βασιλεία.
5: Ακριβώς, όπως βλέπετε, μέχρι το 1975.
4: Ναι.
5: Είναι
4: ναι.
5: Στα 2 χιλιόμετρα τάσο από το ξενοδοχείο. Ωραία. Οπότε μπορείς να το επισκεφθείς.
3: Πες μου.
4: Κάποιο βράδυ που θα συλλογίζομαι θα με βγάλει και ο δρόμος.
3: Το έχεις περπατήσει από το ξενοδοχείο μέχρι εκεί.
5: Ναι, περπατητό.
3: Είσαι άνθρωπος μας, έτσι. Γιατί εγώ τα ίδια πράγματα κάνω. Κοιτάζω να είναι μέχρι το 2-3 χιλιόμετρα και τα περπατάω. Είναι και λόγος για
1: εσύ. Στον Κρόκενμπουργκ Ντράγκεν.
3: Εσύ περπατάς, ρε.
1: Το μόνο με σώζει.
4: Ναι, αυτό δεν μπορεί.
3: Σωστά.
1: Το μόνο με σώζει το περπάτημα.
3: Σωστά, σημαντικό. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε θεματάκια. Τι είχαμε σήμερα εκεί.
1: Έχει ωραία πράγματα να σας πει.
3: Α, το σποϊλεράκι. Για λέγε.
5: Πρωινή προπόνηση και σήμερα σε πολύ καλούς ρυθμούς. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Είχαμε έμφαση στην τακτική από τον Ίστρουπ και τους συνεργάτες του. Δούλεψαν πάρα πολύ στο build-up και πώς ο Παναθηναϊκός θα σπάει το press των αντιπάλων του. Μάλιστα, ο Ίστρουπ κάποια στιγμή διέκοψε την προπόνηση και απευθύνθηκε στους παίχτες να βλέπουν περισσότερο τους τερματοφύλακες για να συμμετέχουν και αυτοί στο build-up, για να μπορούν να έχουν έναν έξτρα ποδοσφαιριστή ώστε να φεύγει η μπάλα με ευκολία από την άμυνα προς την επίθεση. Ζήτησε, είπε ότι δεν θέλει καμινάδες, ότι δεν θέλει μεγάλες μπαλιές και επίσης ζήτησε από τους αμυντικούς του με το που πασάρουν την μπάλα να επανατοποθετούνται, να βρίσκουν μια γωνία πάσας για να μπορούν να τους βρουν και πάλι οι παίχτες που υποδέχονται την μπάλα. Χθες το απόγευμα είχε επίσης προπόνηση, ήταν πολύ πιο χαλαρό το πρόγραμμα και εστιάστηκε στα πλάγια out. Ένα ωραίο κομμάτι εδώ είναι ότι υπήρχαν βίντεο τα οποία είχαν μοιραστεί σε όλους τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού από το μεσημέρι, ώστε ήρθαν διαβασμένοι στην απογευματινή προπόνηση και τα κάνανε στην πράξη.
3: Βιντεάκι κομμένο για τον καθένα.
1: Βιντεάκια, μοιράζει το team του Νίστρου βιντεάκια ξεχωριστά, άλλο στον καπετανάκο, άλλο στον γουλιάρα.
3: Εξειδικευμένα για τον κάθε παίκτη.
1: Πάνω στα πράγματα που θέλει και να δουλέψει, ναι. Που εστιάσαν βάσει των εικόνων που έχουν και οι ίδιοι. Και πάνω σε αυτά που θα κάνουμε το απόγευμα, να ξέρεις ότι θα κάνουμε αυτό και εσύ πρέπει να κάνεις αυτό. Και κάθονται και τα μελετούν πριν πάνε στην προπόνηση. Αυτό το κόνσεπτ.
2: Ωραία, είναι νέα ήθη και έθιμα.
1: Εντάξει, ωραία πραγματάκια είναι, λίγο πιο... και κάτι για τον Τέσσερις που συζητάγαμε το μεσημέρι, να ενημερώσω αυτό το λαό. Mm-hmm.
3: Τι.
5: Ναι, για τον Σιριν Τέσσερις, πηγαίνει πολύ καλά η αποθεραπεία του, είναι και ο ίδιος νιώθει πολύ εντάξει, συμμετέχει στη συνέχεια στην τακτική, βρίσκεται κοντά, δεν συμμετέχει ενώ δεν μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά βρίσκεται κοντά και βλέπει και ο Νίστρουπ τον επικαλείται συχνά, δηλαδή την ώρα που μιλάει στους επιθετικούς. Σήμερα συγκεκριμένα έδειξε μία κίνηση και είπε Τετέι, Παντελίδης, Ντέσσερς και ο νέος σας συμπαίχτης από σήμερα, Ράστοντερ, ο οποίος δεν είχε έρθει ακόμα, θα έρθει το απόγευμα στην Ολλανδία, αλλά τον ανέφερε και ας μην ήταν στην προπόνηση και έδειξε μία συγκεκριμένη κίνηση. Οπότε αυτό σημαίνει ότι τον υπολογίζει 100% τον Ντέσσερς και από ό,τι φαίνεται θα επιστρέψει στα μέσα Ιουλίου.
2: Και ήθελα να ρωτήσω πάρα πολύ επιστρέφει.
1: Βασικό. Μπράβο. Είναι πάρα πολύ βασικό. Τότε που το είπα και χτες νομίζω ο Βασίλης.
2: Μέσα Ιουλίου επιστρέφει η συνεργασία. Να μπει με την ομάδα.
1: Εγώ άρα θέλω να προλάβει. Να αν ο Παναθηναϊκός έχει περάσει τους γύρους του στην Ευρώπη, να είναι στα play-off. Στην τρίτη σειρά των προγραμματικών. Να είναι κάπου εκεί ο υπολογισμό. Σίγουρα πάντως να είναι στην εκκίνηση του πρωταθλήματος. Και είναι καλό που το επισημαίνει και ο Βασίλης και μεταφέρει και τις εικόνες. Γιατί στο μυαλό του Νίστρουπ. Έχει τραβήξει ό,τι έχει τραβήξει από τους τραυματισμούς του ο Ντέσσερς. Τον υπολογίζει πάρα πολύ. Και ξέρεις, το δικό μας το μυαλό τώρα εμάς είναι λίγο off το όνομα Ντέσσερς. Γιατί είναι ουσιαστικά
3: πέσει. Έμαθες να ζεις χωρίς αυτό.
4: Το μεγάλο ερωτηματικό και ο προβληματισμός δεν είναι πότε θα γυρίσει.
1: Η εικόνα του. Και πώς θα γυρίσει.
4: Όχι. Ούτε αυτό είναι.
3: Πώς θα είναι.
4: Είναι όταν γυρίσει, πόσο θα είναι πάλι υγιής. Και για πόσο μπορεί να είναι σταθερά να τον υπολογίζει ο προπονητής του. Εκεί ήταν το πρόβλημα.
1: Πρόσεχε το πρόβλημα μετά σου.
4: Γιατί άμα είναι να επιστρέφει 22 Αυγούστου που είναι η πρεμιέρα. Να παίζει δύο εβδομάδες και πάλι Παναθηναϊκός μετά να ψάχνεται.
1: Όμως, γιατί δημιουργήθηκαν για τον Τέσσερις διάφοροι μύθοι. Ναι. Ότι ο Τέσσερις είχε ευπάθειες. Αυτά είναι μύθοι. Όταν ο Τέσσερις σε δύο χρόνια στους Ρέιτζερς είχε 111 μάτς, 58 γκολ, για ποια ευπάθεια μιλάμε. Ο ένας τραυματισμός είναι ένα οστικό είδημα στο χαμηλά στην ποδοκνημική από τρακάρισμα με τον Τραγκόφσκι, το ένα βουνό έπεσε πάνω στο άλλο. Και το άλλο, το δεύτερο, είναι κόπηκε ο τένοντας. Δηλαδή, πείτε μου πόσους τραυματισμούς έχετε ακούσει αντίστοιχους να κόβεται ο τένοντας στον ορθό μυριωμή. Παναγία μου δηλαδή.
4: Άμα έχεις μπουτζα πάνω σου. Κόπηκε ο Αχίλιος του Φερνάντες πριν ξεκινήσει την προετοιμασία.
1: Μαζί σου.
4: Χοροπήδαγε σε ένα κουτί.
1: Μαζί σου. Λοιπόν, δεν είναι ότι έχει κάποια ευπάθεια. Δεν είναι ο Ρενάτο που ξέρεις ότι έχει τον τετρακέφαλο και τον το δικέφαλο ότι είχε και κάθε δύο εβδομάδες τον χαιρετάει.
3: Να σου πω, είχε υποθεί για ευπάθεια για τον Τέσσερις κάποιος.
1: Όχι, έχει δημιουργηθεί ένας μύθος ότι ο Τέσσερις ήρθε και ότι ήταν κουτσάλογο.
2: Δεν το πούμε λαϊκά.
1: Έχουν στα social, σε βλακίες, σε κείμενα που γράφονται κατά καιρούς δεξιά και αριστερά. Ξέρω τι λέω.
2: Okay.
1: Γι' αυτό σας το λέω και το θυμίζω.
3: Δεν ανοίξει αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά... αυτό που λέει ο Τάσος είναι πολύ σωστό.
1: Εντάξει, ναι, και το παιδί να γυρίσει
3: είναι δύσκολο.
2: Για να καιρό, έτσι, αυτό. Ουσιαστικά είναι ένα χρόνο έξω.
1: Και αυτά να τα έχει αφήσει πίσω.
4: Γύρισε 2-3 φορές την περσινή σεζόν. Ναι, αλλά. Δεν τον είχε. Έπαιξε για κάποια λίγα.
1: Πάνω που γύρισε και λες Παναγία μου τον είχε με το βόλε, βάλε γκολ assist, κερδισμένο πέναλτι. Φεύγει, πάει στο κύπελο Εθνών Αφρικής, τραυματισμός. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. 8 μάτς το χάρηκε πέρσι. Είναι σημαντικό όμως γιατί στο δικό μας το μυαλό δεν τον έχουμε.
5: 8 μάτς, 3 γκολ, 1 assist.
1: Ακριβώς, όπως
4: λέμε. Και πώς έδωσε, 5 πλάς.
1: Στην ομάδα 4,3 στους Rangers, συμβόλαιο κοντά στα 2 στον ίδιο.
2: Είναι ακριβή περίπτωση.
1: Είναι ακριβή, σίγουρα.
5: Και... πάντως είναι ωραίο να μεταφέρουμε και ένα πηγαδάκι που υπήρχε.
1: Για πες.
5: Ένα πηγαδάκι που υπήρχε μετά την προπόνηση, όπου ο Ντέσσερς σε σχετική ερώτηση και πάνω στο Χαβαλέ και πάνω στο τι πιστεύει όντως, είπε ότι σε φυσιολογικές συνθήκες θα σκοράρει 20 με 25 γκολ. Εντάξει, αυτά είναι και πάνω στην συζήτηση που γίνονται σε πηγαδάκια, αλλά δείχνει ότι και ο ίδιος θέλει να επιστρέψει δυνατός στα γνωστά του στάνταρ. Γιατί με τη Rangers είχε βάλει 58 γκολ σε 2 σεζόν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
3: αυτό λέγαμε τώρα, σωστά.
1: Και το λέω γιατί τον έχει στο μυαλό του. Δεν είναι αυτή τη στιγμή ο Νίστρουπ έχει κλειδώσει τους επιθετικούς στο μυαλό του. Δεν έχει να πάρω κάτι άλλο. Τον πιστεύει, τον υπολογίζει.
2: Για το νούμερο ένα.
1: Για το νούμερο ό,τι βγει, να γυρίσει υγιής, Βασίλη.
2: Εάν είναι υγιής, είναι νούμερο ένα. Ο Ντέσσερις, δύο, τετέι.
1: Πολύ πιθανό.
2: Τρία,
1: δεν ξέρω από τώρα, δεν μπορώ να υποθέσω. Ποιος θα είναι,
4: αν ο Ντέσσερις είναι υγιής και να είναι καλά το παιδί. Πάει βασικό σε φόρτο του Παναθηναϊκού.
1: Τι το ξέρω, εννοείται. Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
4: Ωραία. Και ο Τετέι.
2: Δύο.
4: Παγκό.
2: Δύο, δεύτερος.
4: Ή κάποια άλλη θέση.
2: Δεύτερος.
1: Μπορεί λέω να το δούμε τώρα. Και στις στέριγες όπως το κάνει στην Εθνική ο Ιβάν. Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
2: Κοίτα, αν με το δούμε με του Πρασταίου. Με τους εξτρέμ που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, τον Τετέι μπορεί να τον δούμε εξτρέμ. Γιατί ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι χωλαίνει στους εξτρέμ.
1: Στη μία πλευρά.
4: Δεξιά έκανε καλό φίνις στη σεζόν. Δύο φορές με την ΑΕΚ. Στα μάτσα.
2: Ο Τετέι.
4: Ναι. Ναι.
2: Κοίτα, έχει τώρα Ζαρουρί, Αντίνο, Πελίστρι, Παντελίδη.
1: Αριστερά αυτή. Αυτή είναι η εξτρέμ.
2: Θέλει εξτρέμ. Βαρβάτο.
5: Και τα μπόρτα Γιάνγκουσιτς έχει δοκιμάσει.
1: Σε κάποια.
2: Ξαναλέω, θέλει εξτρέμ Βαρβάτο.
3: Το Γιάνγκουσιτς τώρα εγώ και πολύ άξιο να τον έχω στο μυαλό μου παρά εξτρέμ. Τώρα, όσον αφορά τον Ταμπόρδα, δεν έχει καθόλου χαρακτηριστικά που λέμε εξτρέμ.
1: Εντάξει,
3: πιο πολύ δεύτερο επιθετικό.
1: Πιο πολύ στο 4-3-3 που δεν έχει δεκάρι καθαρό. Μπορεί αυτό να το έχει κάνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα παίξει.
3: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Επίσης, με τον Μπελίστρι είναι μια ιστορία, γιατί μια και πιάσαμε τώρα του εξτρέμ, για να μην πείτε από ένα στο άλλο. Ο Μπελίστρι υπήρχε ενημέρωση τέσσερα του Παναθηναϊκού ότι θα πάρει έξτρα άδεια λόγω τη παρουσία στο Μουντιάλ. Δεν έχει καθίσει. Mm-hmm. Θα ενσωματωθεί με την ομάδα 10 Ιουλίου. Τότε θα μπει με την ομάδα. Όταν θα έρθει ο Πελίστρη, ισχύει αυτό που σας είπα χτες, θα κάνει μια κουβέντα μαζί του ο προπονητής. Γιατί θέλει να δει τα κίνητρα. Ο Νίστρουπ έχει καλή άποψη για τον Πελίστρη. Οκ, okay, δεν σκοράρει. Το ξέρουμε, το διαπιστώσαμε δύο χρόνια τώρα. Σε όλα τα άλλα, πιστεύει ότι θα είναι πολύ σημαντικός και χρήσιμος σε όλα τα άλλα. Απλά αυτό που θέλει να δει ο Νίστρουπ στον Πελίστρη είναι, ρε αδερφέ, δύο χρόνια εδώ, δεν έχει κάνει βήμα προς τα πάνω. Νιώθεις καλά, θες να το κάνουμε μαζί, θες να σε βοηθήσω, θες να προχωρήσουμε. Αν δει ότι νιώθω ότι έχω βαλτώσει εδώ.
3: Δεν έχει διάθεση, λες και τέτοια.
1: Φυλάκια.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πάμε να πάρει βασικό δεξί εξτρεμ.
3: Σωστό είναι αυτό που λες.
4: Άρα κρεμεί μια κουβέντα μια ή να το βρει στην προετοιμασία.
1: Και, κοίταξε να δεις, προφανώς θα γίνει μια κουβέντα όταν έρθει ο παιδί στη
4: Να τον δει ή η κουβέντα. Τι πιστεύεις.
1: Θα μιλήσει μαζί του.
4: Να μιλήσει
1: μαζί. Νομίζω ότι θα κρίνει. Καλά. Δεν θα θέλει να σπαταλήσει χρόνο. Θα πιάσει τον καπετάνα και το πιστάσω. Πώς το βλέπεις, παιδί μου, τι γίνεται.
4: Εντάξει.
1: Okay.
4: Δεν πολύ ψήνω.
1: Μπες και πέσει.
3: Άσε με, άσε με να φύγω.
4: Κάνει και ζέστη τώρα.
1: Φυλάκια τότε. Φελάκια. Αλλά γι' αυτό είναι στο βάθος το θέμα του εξτρέμ.
3: Ναι. Άρα τώρα υπολογίζουμε σίγουρα μία επένδυση που κάνει ο Παναθηναϊκός μεγάλη είναι ο Αντίνο. Σωστά για τα εξτρέμ.
1: Ποιος
3: ο Παντελίδης που εμάς είναι και αδυναμία μας νομίζω ότι θα πρέπει να στηριχτεί.
1: Και χρονιά του πολλά για χτες δεν του πάμε.
3: Είχε γενέθλια, ε.
1: Παύλος.
3: Πέτρος και Παύλος.
2: Πω, ξέχασα τον κουμπάρο μου, ρε
3: φίλε. Εσύ πέτει, μια φορά να θυμηθείς κάτι.
2: Όχι, ρε φίλε, ξέχασα τον κουμπάρο μου, ρε φίλε.
1: Ήδησε να μας πεις πού τον πήρα.
3: Τον πήρα εγώ το στείλω εγώ μήνυμα.
2: Του κουμπάρου μου, του πες από μένα.
3: Όχι.
2: Κρίμα.
1: Πού να φανταστεί.
2: Θα του στείλω σήμερα τον πάρα.
3: Στείλ του, στείλ του. Και σήμερα είναι Αποστόλιδες, ε.
2: Όντως.
3: Τι ψέματα, θα σου λέγα. Είμαστε στον αέρα.
2: Και μου το λες τώρα.
1: Και να πούμε σε κάποιον εργαζόμενο εδώ.
3: Ναι, εργαζόμενο εκ των επικεφαλής.
1: Εκ των επικεφαλής.
3: Ούτε ποιος είναι.
2: Ωρε, πω!
1: Βασίλη, σε παρακαλώ.
2: Είναι εδώ.
3: Μου θυμίζει μια γιαγιά μου που έτσι έκανε.
2: Είναι εδώ. Να πάω να του πω χρόνια που να
5: κάνω. Είσαι ο Σάββατο, φεύγω, έχω εισιτήρια, ε.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι, αγοράκι μου.
3: Για πού δεν ξέρουμε.
4: Θα έρθω να σε βρω που και να σε.
2: Πρέπει να κάνω βοηθή.
1: Είναι λίγο μέχρι τη Δευτέρα με τον Τάσο να βρεθείτε και θα τα δούμε πώς θα γίνει.
3: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Το Λάρα, χρόνια πολλά, το Λάρα. Άμα δεν σε δω μετά.
4: Αρφός μας, τόλης.
2: Χρόνια πολλά, το Λάρα.
3: Τι λέγαμε τώρα για τους εξτρέμ. Ναι, είπαμε τους δύο. Που είπες ότι γιορτάζε.
1: Είναι μια επένδυση που λες ότι πάει και πάει καλά κιόλας ως τώρα. Και να, αυτό που εντάξει ο Βασίλης το ζει από στην καθημερινότητα από κοντά, αυτό που μαθαίνω τέλος πάντων τον Ίστρου, θέλει πραγματικά να ξεζουμίσει όλο το ρόστερ. Δηλαδή να πάρει ό,τι μπορεί. Και από παίκτες που μπορεί να μην έχουμε στο μυαλό μας εμείς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τον Μπελίστρη, τον έχουμε περισσότερο, γι' αυτό επανέρχομαι στον Μπελίστρη, ότι είναι μια υπόθεση, εντάξει, δεν έχει, υπάρχει επιστροφή, δεν θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει στο φύλλο. Θα γυρίσει αυτή την Ουρουγουάη. Δύσκολο και δύο χρόνια δεν βάζει και γκολ. Τρία γκολ τη μία, δύο την άλλη. Φυλάκια. Δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Εγώ λέω να μην βιαζόμαστε μέχρι να δούμε όλες τις σκέψεις του προπονητή για όλους τους ποδοσφαιριστές.
2: Ρε φίλε, δεν βιαζόμαστε εμείς. Εσύ μας είχες πει.
1: Και τι είχα πει.
2: Ότι θα φύγει ο Πελίστρη. Ότι περιμένει πρόταση, μάλλον. Έτσι δεν μας είχες πει.
1: Ο ατζέντη του ψάχνονταν. Ναι. Αυτό δεν έχει να κάνει. Θα κάνει με τη συζήτηση, θα κάνει τον προπονητή όμως τώρα.
2: Κοίτα, ο Πελίστρη, σαν χαρακτηριστικά παίκτη, είναι... έχει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ καλά, αλλά πρέπει στην τελική προσπάθεια να. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει.
1: Η πλάκα ποια είναι.
3: Για την ανακοίνωση που λέει για τον Ολυμπιακό του Μιγγέλ Καρντόσο, θα μας τα πει σε λίγο βερβελές
1: ώρα. Στην πρώτη φάση στην καριέρα του στον Παναθηναϊκό.
2: Έχει κάνει γκολ.
1: Με τη Λάντς.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η πρώτη επαφή με την μπάλα σε αγώνα του Παναθηναϊκού ήταν. Μπήκε αλλαγή. Στα τρία λεπτά έχει βάλει τον γκολ. Με τη Λάντς. Και λέμε πω.
4: Το ξεζούμισε.
3: Τέλειωσαμε. Εμένα μου λείπει πάντως κάποιο εκεί. Ναι, και ο Τετέι μπορεί να παίξει εκεί στην Ελλάδα.
2: Λείπει ένα εξτρέμ παιχταράς, λείπει
1: ένας. Είναι πιο
2: λείπει.
1: Κάτω, ρε παιδιά, η Ολυμπιακή.
2: Ένα εξτρέμ σε στυλ Ελίασον στα καλά του, λείπει από τον Παναθηναϊκό.
4: Εσύ θες, λες για δημιουργικό.
2: και δημιουργικό και
4: γιατί
2: να σκοράρει.
4: Γιατί ο Τετέι δεν μπορεί να γίνει αυτό που περιγράφεις. Αυτό είναι άλλα χαρακτηριστικά.
2: Εγώ τον Τετέι δεν θα τον έβαζα στα άκρα. Ένα-δύο επιθετικός, πρώτος ή δεύτερος.
4: Αλλά είναι παιχνίδι με παιχνίδι.
2: Και είναι και πολλά τα μάτς, ναι. Δηλαδή να έχεις τρεις επιθετικούς, ο Τετέι να είναι ένας από τους τρεις. Θέλει, κατά τη γνώμη μου, θέλει ένα εξτρέμ.
5: Βασίλη, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η σεζόν.
2: Ναι.
5: Αλλά έναν παρόμοιο ρόλο δείχνει να έχει πάρει ο Ζαρουρί σε αυτή την προετοιμασία. Περίπου σαν του Ελίασον, όπως λες. Δηλαδή, παίζει, όποτε παίζει από τα αριστερά, συγκλίνει με το δεξί και προσπαθεί να φέρει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι ή μέσα στην περιοχή για να δημιουργηθούν συνθήκες για σκοράρισμα, όπως έκανε συνεχώς ο Ελίασον, και προσπαθούν να τον βρουν και στο ένας με έναν.
2: Όχι, εγώ λέω για τον Ελίασον, ναι, το ακούω αυτό που λες, αλλά λέω για τον Ελίασον και να πηγαίνει και διαγώνια μέσα στην περιοχή.
4: Δηλαδή, να και τις δύο επιλογές.
2: Μπράβο. Και ένα κορμί, δηλαδή βλέπω εδώ Αντίνο, Πελίστρη, Παντελίδη, Ζαρουρί. Κανένα δεν είναι κορμί.
1: Είναι μόνο Παντελίδη. Παντελή είναι λίγο.
4: Παντελή είναι λίγο ταυρί.
1: Είναι λίγο ταυρί.
2: Είναι όλοι κοντοί όμω.
1: Δεν κοντό.
2: Σαν και εμένα είναι.
1: Δεν είναι Παντελή κοντό. Οι άλλοι ναι, τότε.
2: Ρε φίλε, δεν είμαι πρώτον μπορεί εγώ.
1: Για σε εδώ λίγο, εσύ κοπάνω.
3: Εντάξει, παλικάρι είσαι, παλικάρι.
1: Όχι, ρε, πιο ψηλό είναι ο Παύλο.
5: Πρέπει να είναι ένα 82-83.
1: Είναι ο Παύλο. Να είναι και πιο θήριο, ναι, είναι πάνω από ένα 80. Οι άλλοι ναι, συμφωνώ, έχει δίκιο στο τι δεν είναι. Και είναι και το μοναδικό σημείο, η μοναδική θέση στο γήπεδο του Παναθηναϊκού που έχει θέμα νεόλαιος, έχουμε σκάσει. Που δεν έχει κόρνια, δεν έχει ύψος Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
3: Ένα 83 λέει ο Σπύρος ο Παντελίδης.
2: Α, δεν τον είχα, μπράβο.
3: Το σημαντικότερο όμως είναι αυτό που λέμε, ότι θέλει κάτι κλασικό και έχει κάνει διαφορά. Δεν βλέπω να γίνει
4: πάντως
3: διαφορά ακόμα αυτή τη στιγμή.
4: Νομίζω ότι έχει πολύ περισσότερο στο μυαλό του την εκτέλεση παρά τη δημιουργία.
3: Ο Ζαρουρί.
4: Την έχει ένα κλικ πιο μπροστά.
3: Ναι, συμφωνώ. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Τώρα, μια και είπαμε για το ποιο κάνει τη διαφορά, ποιο όχι. Από αυτό που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, τις προσθήκες, 5 είναι σύνολο, αγαπητέ.
1: Μεταγραφές 5 και 2 παραμονές αγορά του Ζαρουρί, ανανέωση δανεισμού.
3: Α πούμε αυτού του καινούριου που έχουν έρθει, ναι. 5 προσθήκες.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τι γεύση σου αφήνει, ότι είναι upgrade ή downgrade που λέει και
2: όχι,
3: στο,
2: όχι,
3: σε αυτό που θα βάλετε τα βιντεάκια να κάνουν τα παιδιά.
2: Πολύ. Πολύ upgrade είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Έχει πάρει ένα εξάρι πάρα πολύ καλό, τον Καμαρά. Από αυτά που μαθαίνω, δεν το ξέρω το παιδί.
1: Την προπόνηση έχουμε.
2: Έχει πάρει τον καλύτερο δεξιό μπακ που κυκλοφορούσε
3: στο
2: ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Το λέω, τονίζω, διαθέσιμο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
4: Το όπως πολύ.
2: Μην παρεξηγηθούμε.
4: Σωστά.
2: Ναι. Οπότε έχει πάρει ένα καλό τερματοφύλακα που έπρεπε να το κλείσει. Ένα top class, κατά τη γνώμη μου, για Ελλάδα, center back. Δηλαδή, όσοι ξέρουν τον De Frey, επειδή έχω πολύ καλή άποψη, ξέρεις, δεν είναι ο πιο γρήγορος αμυντικός του κόσμου, αλλά είναι ένας αμυντικός που διαβάζει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Δηλαδή, ξέρει πού να σταθεί. Και έναν επιθετικό στοίχημα. Οκ, για μένα ο επιθετικός είναι στοίχημα. Όταν έρχεται από το ελβετικό πρωτάθλημα, ένα παιδί 23-24, είναι πάντα ένα στοίχημα. Αλλά οι κινήσεις του μέχρι τώρα είναι για αναβάθμιση.
4: Και είναι και λογικό. Πολλά, γιατί είχε μεγαλύτερη απόσταση να διανύσει από τους άλλους.
2: Μπράβο. Πολλά όμως για τον νέο Παναθηναϊκό, κατά τη γνώμη μου, θα κριθούν από την επιλογή στο 8. Αν ήταν ο Γένσεν, θα σου έλεγα ότι ναι, θα δούμε μια ομάδα που θα είναι ένα επίπεδο πάνω από την προηγούμενη.
1: Και αν είναι παίκτης επίπεδου Γένσεν.
2: Ναι, ναι. Πολλά. Σχεδόν όλα θα κριθούν από την επιλογή στο 8.
1: Αν φέρει κάτι τέτοιο, είναι πολύ καλά.
3: Πέρα να το συνδέσουμε λίγο με αυτό. Αφού πρώτα απ' όλα, πώς αν υποσημείωσε ότι ο De Frey στα δικά μάτια είναι σαν να ψάχνει ο Παναθηναϊκός τον δικό του Μέλμπεργκ, θα πω εγώ. Ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή έφερε ένα τέτοιο παίκτη, ο οποίος ήταν σε μια ηλικία λίγο μεγαλύτερη, αλλά όχι μόνο έδειξε αυτό που μπορεί να κάνει ένα σπουδαίο στόπερ όπως είναι ο Μέλμπεργκ, αλλά βελτίωσε και τους γύρω-γύρω. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, Κώστα, το έλεγες προηγούμενες ημέρες.
4: Όπως έκανε η ΑΕΚ με το Βίντα.
3: Ακριβώς, με το Βίντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Χρειάζεται αυτός ο παίκτης μια προσωπικότητα. Και επιμένω τον De Frey με τις παραστάσεις που έχει, ρε παιδί μου, είναι άλλο πράγμα τώρα. Αν θα είναι καλά, υγιή στο παιδί, αυτά. Το ένα
2: είναι υγιής, δεν έχει τραυματισμό.
1: Δεν είχε θέμα.
3: Δεν έχει θέμα.
1: Μια χαρά έχει βγάλει.
2: Ξέρεις τι καλό έχει ο De Frey. Πηγαίνει, εσύ ήσουν και επιθετικός και το ξέρεις καλά. Τι είναι το στοιχείο που πρέπει να έχει ένας αμυντικός απέναντι σε ένα καλό φορ, να πηγαίνει να του βγαίνει μπροστά. Έχει αυτό ο De Frey. Το οποίο έχει και ρίσκο, γιατί αν πας να βγεις μπροστά και σου φύγει, μετά αν δεν πιάσει τον, θα πρέπει να έχεις κάλυψη. Αλλά ο De Frey συνήθως το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό. Δηλαδή, ακόμα και στο να ανέβει μέχρι τη μεσαία γραμμή ο επιθετικός, ο De Frey θα τον ακολουθήσει για να του βγει από μπροστά και να πάρει την μπάλα. Δεν τον περιμένει να γυρίσει. Καταλαβες. Έχει ρίσκο, αλλά είναι πολύ έμπειρο παιδί. Νομίζω ότι, κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι θα είναι βασικό στον Παναθηναϊκό, Ντεφράι.
1: Ναι, εντάξει. Και έχει και μέρες για να δουλέψει για να είναι βασικό στο μάτς και με την Πάξη. Ναι. Δηλαδή τώρα 23 εβδομάδες θα έχει να δουλέψει και θα παίξει και σε φιλικά. Έκανε τα εργομετρικά το πρωί. Τώρα το απόγευμα θα ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός επίσημα.
3: Okay.
1: Αλλά θα κάνει και την. Για πες, Μπίλη, θα κάνει με τον με γυμναστή. Τι θα κάνει το απόγευμα, ο Ντεφράι.
5: Στις 5 η ώρα Ολλανδίας αναμένεται στο Apeldoorn ο Ντεφράι και ο ίδιος έκανε έτοιμα να κάνει ατομικό πρόγραμμα με τον γυμναστή του Παναθηναϊκού, παρότι η ομάδα δεν έχει προπόνηση. Ζήτησε ο ίδιος για να ενσωματωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται να κάνει ατομικό πρόγραμμα με τον γυμναστή της ομάδας. Υπενθυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός αύριο έχει και το πρώτο του φιλικό, παίζει με την Χέλμον στις 6 ώρα Ελλάδας. Λογικά δεν θα είναι διαθέσιμος ο Ντεφράι, αλλά ήθελε να κάνει το ατομικό του πρόγραμμα, το γυμναστήριο, για να είναι όσο πιο δυνατόν, όσο πιο γρήγορα γίνεται έτοιμος και να ενσωματωθεί με την ομάδα.
1: Εντάξει, δεν έχει χάσει μέρες πολλές, γιατί όταν οι υπόλοιποι κάθονταν, αυτός ήταν να μπει τότε και μέσα στην εθνική, είχε κληθεί, είχε αυτή την ενόχληση και δεν πήγε Μουντιάλ στην βουβονική χώρα, γι' αυτό και κόπηκε. Και θα έπαιζε χτες. Έτσι. Ξημερώματα θα έπαιζε, αν δεν είχε αυτό το θέμα. Οπότε δεν θα αργήσει να μπει, είναι και εμπειρικά, δηλαδή μπαίνει μπαμ-μπαμ ο συγκεκριμένος, αυτά τα
3: λογικά,
1: πάει κάθε καλοκαίρι.
3: Και αυτός Κώστα και ο Ράστοντερ θα πάρουν χρόνο συμμετοχής στο Σάββατο.
1: Άγιαξ. Με τον Άγιαξ. Κάνα 20 λεπτό. Εκεί, αλλά ως αλλαγή να μπουν με τον Άγιαξ.
3: Οκ, okay, δεν θέλω κάτι άλλο αγαπητέ μου φίλε Βασίλη, θες κάτι άλλο εσύ να προσθέσεις όσα είπαμε?
5: Όχι, αυτό για τον Ντεφράι ήθελα να πω, να τονίσω τον επαγγελματισμό του, αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως.
3: Όπως και εσύ, πολύ επαγγελματίας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τα λέμε πολύ Μπιλί. Σύντομα. Γεια σου, Μπιλί.
1: Γεια σου, Ρεμπιλακό.
3: Λοιπόν, αυτός ήταν από την Ολλανδία, φαντάζομαι, αυτός. Ολλανδία.
1: Ολλανδία δεν είναι τόσο
3: μεγάλο.
1: Όχι, είναι γιατί έχει βίντεο.
3: Γιατί κρατά μια επιφύλαξη.
4: Έχω δει παίξει Παναθηναϊκό πίσω.
1: Έχει βίντεο, είναι παίξει με Παναθηναϊκό, εντάξει, είναι εκεί. Αποδεδειγμένο είναι εκεί.
3: Και βλέπει το Χαστάνε να περπατάει πίσω.
4: Ρε, Γιάννη, σου
1: Βασίλη,
4: καλά,
1: πού μας έστειλε. Πού μας έχει στείλει,
3: λοιπόν,
1: Βασίλη.
3: Για το φίλο που λέει για μία ώρα που παίξαμε Παναθηναϊκό. Δεν παίξαμε μία ώρα Παναθηναϊκό, δεν μετράς καλά προφανώς. Παίξαμε μισή ώρα περίπου, πρώτο μισά ώρα. ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για...
1: Κάθε μέρα την ίδια γκρίνια κουράσατε
3: ναι,
1: τώρα.
3: Ναι, μιλήσαμε έλατε. Για, πώς το λένε, ταξίδια.
1: Βεβαίως.
3: Που έχεις κλείσει.
1: Βεβαίως.
3: Και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, προχωράμε για τα υπόλοιπα. Θέλω, στο σημείο αυτό, να ζητήσω like. Πού βρισκόμαστε? 780. Λίγα. Για back-to-back λίγα. Δεύτερον, να ζητήσω κάποια στιγμή από τη Μαριάννα, αφού τελειώσει αυτό που κάνει εκεί, να πάρει την καρέκλα της και να έρθει εδώ σιγά σιγά. Με την ησυχία σου, πάρε μια καρέκλα και έλα. Εδώ είναι η καρέκλα, παίρνα τώρα.
2: Αντώνιο Μιγκέλ Καρντόσο στον Ολυμπιακό, ε.
4: Ναι, ναι.
3: Δεν με άκουγες πριν.
2: Ναι, σε άκουσα, αλλά γιατί μέχρι να έρθει ο Διονύσης να μην το πούμε.
3: Πες το, το είπαμε πριν. Ναι, πες το πάλι.
2: Αναλαμβάνει θέση του General Director.
3: Γενικός Διευθυντής.
2: Of Football Business and International Club Strategy.
4: Μέχρι να το πεις αυτό το λύσεις.
1: Business Administration of England.
3: Ξέρεις γιατί επικαλέστηκα τον Διονύση. Γιατί θέλω να ακούσω ακριβώς. Έλα πιο εδώ, έλα πιο μέσα, μη φοβάσαι.
2: Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής του Κλάμπ.
3: Θέλω να δω τι ακριβώς θα κάνει.
4: Το job description.
2: Ναι, θα μας
3: παγκοπλήσω. Το job description που λες και να δούμε τι αλλάζει.
2: Θα μας το πει ο Διονύση, παιδί μου, αλλά στην πούμε και την είδηση. Ότι τον ανακοίνωσα.
1: Εγώ θέλω να προσθέσω απλά για να τελειώσουμε γιατί του Παναθηναϊκού. Ένα πινελάκι μόνο.
3: Πες το πινελάκι σου εσύ και να.
1: Δεν το τελειώσα.
3: Ήθελα και ερώτημα να κάνω για σένα. Ξεχάστηκα τώρα, κατάλαβες.
1: Δεν πειράζει.
3: Ωραία, όχι, θα πεις το πινελάκι και μετά θα ακούσουμε το Willy εδώ πέρα. Εντάξει.
2: Ποιο Willy.
1: Τον.
3: Το θερμαστή.
6: Γιατί Willy ήταν και μια φάλαινα και λίγο το περιόρισε.
3: Όχι σε καμία περίπτωση.
4: Είναι δυνατόν να έλεγε να μην έλεγε να μην έλεγε.
1: Σε παρακαλώ.
3: Εκεί
1: πήγε. Τροπή, όχι, όχι, όχι.
6: Έχω συγκορομήσει 75 ευρώ στο ηφούτ.
3: Κυρία
1: Μαριάννα, το δικαιούμαι. Κυρία Μαριάννα, σα παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Μα. Πρόκειται τώρα. Σκέψη τώρα η Μαριάννα να μην είναι έξω καρδιά και να μην μου απαντήσει αυτό. Και να νομίζει ότι εγώ είπα στον αέρα για αυτό το πράγμα.
6: Θα έκλεγα.
4: Αέρα. Κάνσελ, κάνσελ. Κάνσελ μπακό.
3: Δεν μπορεί να λέει το χάστακ. Τρέχει δάκρυα εδώ, ρε. Τάκ, τάκ.
4: Κάνσελ μπακό.
3: Όχι, δεν έχω τίποτα. Τέλος πάντων, έλα το πινελάκι σου.
1: Το πινελάκι είναι ότι έχουν μπει στο πάγο, όπως είπαμε, η Κρίστιανσεν και Γένσεν. Έχει βρει τους στόχους του. Είναι σε φάση να χτυπήσει πλέον. Και Πρώτο άξονα το θέμα του αριστερού μπακ και μετά το οχτάρι του. Εγώ πιστεύω ότι στις 10 Ιουλίου θα έχει κλείσει και το οχτάρι.
3: Και τα δύο λες, ε.
1: Ναι.
3: Τώρα μπορούμε να πούμε κάτι σε χαρακτηριστικά. Θα σας ανέφερε ένα όνομα, παιδί μου.
1: Εντάξει, ο Νορβηγός έχει προταθεί, είναι στη λίστα. Μπορεί να μην είναι αυτός, να είναι κάποιος άλλος να προηγείται. Να δούμε.
2: Κοίτα, λογικά ένα ψηλό ποιοτικό παίκτη θα πάρει όπως είναι ο Γένσεν. Εκτός αν δεν έχω πετύχει ούτε το ύψος του Γένσεν.
1: 1,80 είναι ο Γένσεν. Εντάξει. Καλά είναι.
2: Για αυτά, γιατί με τα ύψη δεν τα πάω πολύ καλά.
1: Η πλάκα ποια είναι όμως. Ότι έχουμε φτιάξει θέμα το πρωί στο αθλητικό, το είδες. Με τα ύψη.
2: Όχι.
1: Ότι οι πέντε που πήρε, πόσο όντως έχει ψηλώσει.
2: Ναι, ναι, ναι. Μα είναι προφανές ότι το θέλει αυτό ο Νίστρουπ.
1: Το ήθελε και το είδε. Είναι συγκεκριμένο.
2: Σωστά, σωστά.
1: Είναι στοχευμένο αυτό.
3: Καμαρά πόσο είναι.
1: 1,90 ο Καμαρά. 1,89 ο Φρέι.
3: 1,91 ο άλλο, ο Σέντερ Φόρ.
1: 1,91 ο Ράστοντε. 1,86 ο Τσάπρα. Παλικάρι.
3: Παλικάρι.
1: Ρίχνει και του Γιάννη. 1,83 ήταν ο Γιάννη.
3: Ναι.
1: Είναι ο Γιάννη. Και ποιο έχει μείνει. 1,84 που είναι και ο πιο θεωρητικά κοντό, α πούμε, τερματοφύλακα ο Πένια. Αλλά εκεί μέτρησαν άλλα στοιχεία με το πόσο καλό με την μπάλα στα πόδια και γενικά δεν έχει θέματα τώρα με τα ύψη ο συγκεκριμένο. Αλλά έχει ψηλώσει και πρόσεξε το 6. Το ξαναλέω, επειδή μελέτησε πολύ ο Νίστρουπ και με τον Κοτσόλ το συζητήσανε, ότι θέλει κορμιά ο Παναθηναϊκός. Ήταν ένα απόλυτο παράδειγμα το θέμα του ΜΕΙΤΕ. Mm-hmm. Όταν ο ΠΑΟΚ έχει το ΜΕΙΤΕ υγιή και σε καλό ρυθμό τέλος πάντων αγωνιστικό, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο χάφ στην Ελλάδα. Και έπρεπε να βρει κάτι αντίβαρο, έπρεπε να απαντήσει κάποιο. Γιατί οπότε όπως βανάκωσε τον ΠΑΟΚ, εκεί είχε τεράστιο θέμα. Όταν ο ΜΕΙΤΕ ήταν καλά. Δηλαδή στο κύπελο, φαντάσου.
3: Με ΜΕΙΤΕ στα μάτια του κυπέλου. Όλοι είχαν θέμα με τον ΠΑΟΚ.
1: Εγώ σου το πρωί είπα στο Παναθηναϊκό, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
1: Στο μάτι του κυπέλου που ήταν ο ΜΕΙΤΕ, στα ντουζένια του τότε, πριν αρχίσει η επιβάρυνση αυτά.
3: Σωστά.
1: Αυτό πώς το έχει πει πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Λες και παίζει με παιδάκια.
3: Με παιδάκια. Ναι. Να σου πω, ρε Κώστα, κάτι. Καλά. Ξέρω ότι δεν θα μου απαντήσει, το ξέρω την απάντηση. Απλώς θα την αναφέρω γιατί πολλοί γράφουν. Είδε που πέρασε το Μαρόκο τώρα για Ουνάη, λένε
1: δεν
3: πάρα πολύ. Την επεκτάρα.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει
3: σαν παίκτη, λες εσύ.
2: Δεν υπάρχει σαν παίκτη, δεν υπάρχει για Ελλάδα με 20 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα. Ο Παναθηναϊκός, εγώ θα συμφωνήσω με ένα φίλο που το είχε στείλει πολλές φορές στην αρχή το μήνυμα και με ρωτούσε. Ήταν πολύ μεγάλο το λάθος εκείνο που ο Παναθηναϊκός δεν είχε πληρώσει τότε τη ρήτρα που είχε για να κρατήσει τον Ουνάη. Γιατί και θα τον κρατούσε. Τι, θα τον πουλάγε τώρα 20.
1: 11,5.
2: Θα τον πουλούσε με το Μουντιάλ 20, φιλέ.
1: Βασιλή, εδώ είσαι και εδώ είμαι.
2: Εδώ είμαι και εδώ είσαι.
1: Αύγουστος 25. Ναι. Θα είχε έρθει ένα μπουγιουρδί από τη FIFA. Από το
2: FIFA. Για το
1: Cost Control και θα σου έλεγε ρε μάγκα. Σου ρίξα 400 χιλιάρικα αντί να φας κανένα 2-3 εκατομμύρια πρόστιμο. Και πας η πρώτη σου κίνηση στο καλοκαίρι, πας και μου ενεργοποιήσω ποιον αγοράς 11,5 εκατομμύρια.
3: Εντάξει, αυτά η UEFA τα στέλνει ηχητικά. Το στέλνει ηχητικό, ρε μάγκα.
1: Χωρίς να έχεις πουλήσει, θα σου έκοβε όχι τον πισινό.
3: Βίντεο κλεισ.
1: Θα έτρωγες μια ωραία απαγόρευση μεταγραφών. Και μετά ξέρεις, θα έλεγες, α, δεν κάνανε. Άστο.
3: Νομίζω θα καθάριζε
1: μαζί σου.
3: Θα καθάριζε ο κύριος Θεοδωρίδης,
1: πιστεύω. Τάξιζε και θα καθάριζε.
3: Θα μπαίνει μπροστά.
1: Μην του πατάς τον κάνω, ρε φίλε.
3: Θα μπαίνει μπροστά. Το παίρνω πίσω. 4 λεπτά πινέλο, λέει ο Νταλή, λέει όλος.
1: Δίκιο έχεις μαζί σου, γιατί τάξιζε και με το παραπάνω τα λεφτά αυτά. Αν ήταν τώρα, θα τα είχε δώσει αέρα, αλλά.
3: Μπακαμπού ελεύθερος.
1: 37 χρονών, ρε φίλε. Τι να τον κάνει, 37 χρονών.
2: Να, ο Αστέρας που δεν έχει
1: αστέρας,
2: το πίσω από το Μακέντα.
3: Πήραμε τώρα το...
2: Πριν μου πες έχεις μόνο το Μακέντα. Τώρα πήρες.
3: Ναι.
2: Τώρα αυτή την
3: ώρα... Το πήρε, αλλά είναι ωραία περίπτωση. Γράφεται και ακούγεται
1: το πολύ. Το Μπιτσιρικά, το
3: Γιτέρσο. Λένε γι' αυτό, ναι. Και πάρει και ένα ακόμα.
1: Που ήταν στον ΠΑΟΚ Β, ήτανε.
3: Ήταν στον ΠΑΟΚ Β. Για δεύτερο σφόρ. 10 αγώνες, 7 γκολ στη Β τέτοια. Ναι, για δεύτερο σφόρ.
1: Τι έπαθες.
3: Και τρίτος ακόμα ένας. Καλά, πέρσι δεν είχαμε κανένα, μην στενοχωριέσαι. Μόνο το Μακέντα είχαμε στο τέλος, απλά
2: play out.
3: Και είδα τι έπαθα, ναι. Αλλά δεν είχαμε κανένα πέρσι. Άσε, μην άνοιξε το στόμα μου τώρα.
1: Θα πάνε όλα καλά. Έχουμε...
3: Και τον κανένα τον πληρώναμε τον έναν 280 χιλιάρικα.
1: Καλά, αυτό ναι.
3: Μαριάννα, θες να μιλήσει για το τέτοιο, για το βιντεάκι.
6: Πραγματικά, πάρα πολύ.
3: Για το βιντεάκι.
6: Για το βιντεάκι.
3: Καλώς τη Μαριάννα.
6: Τι γίνεται.
3: Αν ήταν έτσι φάλε, θα με φάει, λέει ένας. Λέει εδώ ένας φίλος. Δεν
6: νιώθω το.
3: Δεν νιώθω το.
6: Εγώ λέω, επειδή μια πινελάκι από εδώ, μια κάτι από εδώ. Να το πατήσω εγώ το κουμπάκι μου να αρχίσει να τρέχει, γιατί μπορεί να πάρει και το χρόνο.
3: Τι δίνουμε τώρα, τι δίνουμε.
6: Δίνουμε το κινητό
3: τώρα, έτσι. Άρα θέλουμε έναν νικητή μόνο.
6: Ναι.
1: Θέλουμε αυτό.
2: Και έναν
3: επιλαχόντα έναν.
6: Θα βγάλω δύο για να είμαι σίγουρη.
3: Δύο. Συνήθως οι γυναίκες κερδίζουν. Είναι τρομερό πάντως.
6: Και μπράβο μας. Πατάω το κουμπί.
1: Μας φάνε
6: και μπράβο μας το κερδίζουμε.
3: Τώρα θα βγάλεις άντρα. Είναι πιο πολλοί άντρες που παρακολουθούν. Πώς γίνεται να κερδίζουν οι γυναίκες.
6: Μήπως είναι άλλοι στο Instagram, άλλοι στο YouTube. Κύριε Γιάννη, δεν χρειάζεται. Θα πάρει το χρόνο του. Δείξτε τον κόσμο που έχετε.
2: Άντρα, πρέπει να δείχνει.
6: Όχι, τον κόσμο.
2: Εσένα πρέπει να δείχνει.
1: Μαριάννα μας.
3: Έχουμε κάτι άλλο σήμερα να κληρώσουμε.
6: Όχι.
3: Δεν έχουμε κάτι e-food και τέτοια.
6: Όχι, αύριο έχουμε καινούριο giveaway food. Yeah. Και την Πέμπτη έχουμε ξανά τα κουπονάκια μας.
3: Excellent.
1: Δεν μου λες τι
6: δηλαδή, εγώ δεν θα
3: μια μιζέρια τα κουπονάκια από τα λες κουπονάκια.
6: Όχι,
3: τα κουπόνια μας.
1: Μέχρι να κλείσουμε, κουπονάρες. Θα ξαναδώσουμε κάτι τέτοιο μεγάλο.
3: Ναι, ναι, ναι. Άλλο ένα, δεν έχουμε.
6: Ναι.
3: Άλλο ένα. Λέω, έχουμε Μαριάννα... ένα μήνα ολόκληρο ακόμα εκπομπές.
4: Η Μαριάννα έχει ίδια υπηκότητα με τον Κοϊτά.
0: Όχι, το Χακίμι της ταιριάζει πιο πολύ.
6: Ότι έχω ισιώσει λίγο.
0: Το Μαρόκο της ταιριάζει λίγο πιο πολύ.
6: Καταρχάς δεν μπορώ να ταιριάξω το μακιγιάζ με το.
1: Μαριάννα, τα ζαμπλάνικα.
4: Και στα λευκά. Δεμπελέ
3: το αθλητικό.
6: Είναι η μία φορά που θα με δει με νόλα μου σε λευκά. Οπότε είπα να τα βάλω.
3: Δεμπελέ το αθλητικό σε λέει.
1: Καζαμπλάνικα είσαι.
3: Δεμπελέ το αθλητικό. Αλλά εσύ όλοι είσαι. Κουστάρι όλοι είσαι. Αύριο γενέθλια, Μαριάννα μου. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου.
6: Αύριο. Όχι εδώ θα με τα πει. Α, θα έρθει.
3: Θα φέρει κάτι.
6: Θα φέρει κάτι γλυκό. Κάτι γλυκό. Τι θέλετε, γλυκό ήλμηρο.
4: Και τα δύο. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
2: Για ποιο λόγο να κάνουμε διαφορά.
6: Εδώ βγαίνει νικητή, αλλά πείτε γιατί με ενδιαφέρει.
4: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, Μαριάννα.
3: Και τα δύο. Και τους δύο, που λέει και ο Γουλής.
1: Ω, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα.
3: Οπα, οπα. Έχω μια γωνία τώρα, να ξέρεις.
6: Εγώ και που την έχω δεν βλέπω μέχρι εκεί.
3: Δεν πειράζει, θα
4: βγει τώρα. Ανανεωμένη κυρία Μαριάννα, περνάει καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
6: Βέβαια.
3: Βγήκε.
6: Άπα. Άντρας.
3: Άντρας.
1: Ναι, ρε, φίλε.
2: Το άπα τι ήταν το άπα.
6: Κάτι δικό μου.
3: Ποιος παίρνει αυτό το δώρο, παιδιά. Ποιος παίρνει αυτό το δώρο.
6: Ο Σάκης. Σάκης Αντωνίου.
3: Ο υδραυλικός.
6: Ο Σάκης.
3: Χατζη Αντωνίου. Σάκη, καλορίζικο, να πω και κάτι τώρα. Έχει περάσει ένα χρόνο τώρα που δίνουμε δώρα. Στείλτε κανένα βίντεο, ρε. Στείλτε κανένα βίντεο τώρα.
1: Καλά λέει, ρε. Καλά λέει ο
3: Μπάκο. Ένα βίντεο με το καινούριο κινητό. Ένα καινούριο.
6: Θέλω να μην έχετε οπλισμένη γκρίνια για όλους. Τους γκρινιάζω εγώ στα μηνύματα.
3: Για σαλές.
4: Τραγουδάει Σάκη μια ώρα. Δεν τον ακούτε,
1: Σάκη. Ο Σάκη δεν κέρδισε, ρε φίλε. Ο Σάκη το επίθετο πως είναι Χατζιαντονίου.
6: Χατζιαντονίου.
1: Ωραίος. Μπράβο, ρε μαγκά. Γεια σου, ρε μαγκά. Ωραίος.
4: Καλό
1: τάξιο. Καλό φόρεμα.
6: Αυτά, τέλος της χρονιάς θα τα κάνετε κάτι όλα. Θα κόψετε έτσι μικρά-μικρά.
4: Για το λογιστήριο.
6: Στο Φίλιππο πες τα είπα όλος.
1: Για να μειωθεί από ζημίες θα πάρουμε.
3: Θα σου πω κάτι. Το content είναι τόσο που νομίζω και το μήνα που 20 μέρες που θα κάτσουμε, αν το βάζει να παίζει αυτό, μπορεί να γεμίσει εκπομπές. Αλλά δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί κανένας το φτιάξει. Οπότε τα αφήνουμε. Λοιπόν, καλορίζικο στον φίλο μας τον καλό.
6: Σε μένα το δίνεις.
1: Η Μαριάννα λέει, ακούς, η Μαριάννα δεν ήταν το δεξί μπακ της Γκάνας στις προάλλες.
3: Σωστό, σωστό, σωστό. Συνεχίζω, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μαριάννα, θες κάτι άλλο.
6: Όχι, τι σου λέω έγραψα... ότι συνεχίζεις, πες μου να φύγω.
3: Χρόνια πολλά για αύριο.
1: Χρόνια πολλά, θα σου πω.
6: Με ξεκινάς νωρίς, περιμένω.
3: Θα πεις μέσα,
1: τι σου έγραψα όμως.
3: Να σε απαστράψω.
6: Τι.
1: Χαρούμενα 37, Μαριάννα, σου είπαν.
6: Φεύγω.
3: Λοιπόν, γεια σου Μαριάννα.
4: Γεια σου Μαριάννα.
3: Γιάννα, ρε, εσύ που μου στέλνει μήνυμα, είπα ρε, για Τρίπολη πριν. Είχα μια πληροφορία, τη ρώτησα και από τον Χαστά, γιατί είναι ένα παίκτη που ήταν στον ΠΑΟΚ και τον αφορούσε.
4: Και ο Καστάνιο Μαρκό, ε.
3: Και ο Καστάνιο στο Μαρκό, ναι. Τρομερό, ε. Πήρε τόπο τον Καστάνιο.
4: Καλώ παίκτη.
3: Εντάξει, εξέλιξη μεγάλη δεν είχε, αλλά για εκεί τώρα, Super League 2.
4: Προφανώ.
3: Λοιπόν.
4: Πέτρο Μάνταλο.
3: Σε λίγο θα έχουμε Βερβελέ. Θέλω να πούμε για έκτορα, παιδιά.
4: Όχι, Βερβελέ.
3: Όχι.
4: Εσένα
3: θέλω. Τώρα, μέχρι να βγει το Βερβελέ, είπαμε, μόλις είναι έτοιμος, θα μας πει είμαι έτοιμος. Θα στηθεί εκεί, θα βγάλει τη γάμερά του, θα μιλήσει. Βερβελές είναι αυτόνομος.
4: Με ένα σημείο σου μου να θες.
1: Παπίρος Λαρούς.
4: Θα επιτεθούμε από εδώ,
2: φίλε.
4: Θα επιτεθούμε. Θα συγκλίνουμε.
1: Μόλις οι Πέρσες κατέβουν από το λόφο.
4: Από εδώ πάμε ναυμαχία Σαλαμίνας και κόβουμε για θερμοπύλες.
1: Και αν έρθει ο Αρταξέρξης, στείλε τον Παυσανία.
3: Λοιπόν,
4: με τα γραφικά,
3: ναι.
4: Άμεσα δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτά που έχουμε πει. Περιμένουμε εξελίξεις Πέμπτη Παρασκευή. Σας είχα πει για Πέμπτη. Περιμένουμε, υπάρχει αίσθηση ότι είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση μεταγραφής του ΧΑΦ. Δεν είναι και πολύ μεγάλη πληροφόρηση από την πλευρά Ριμπάλτα, για να είμαστε και απολύτως
3: σαφείς. Ναι. Το θέμα είναι να τα κάνει καλά για την ομάδα.
4: Προφανώς, εντάξει. Okay. Και το σοβαρό είναι να
3: έρχονται. Η Πέμπτη είναι μεθαύριο,
4: Το σοβαρό είναι να έρχονται καλοί παίχτες. Τώρα το πότε, αν θα έρθει Πέμπτη, αν θα έρθει Δευτέρα, η προετοιμασία της ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα ξεκινάει έτσι αλλιώς.
3: Σωστά.
4: Η ΑΕΚ έχει μια άνεση, μια αλφα άνεση χρόνου. Απλώς είναι πολύ μεγάλη απόσταση από τη μεταγραφή του Ζούμπκοφ στη μεταγραφή την επόμενη. Γι' αυτό υπάρχει μια μεγαλύτερη κουβέντα στην ΑΕΚ για το αν έχει καθυστερήσει. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει καθυστερήσει η ΑΕΚ. Για αυτά που έχει να κάνει, στον χρόνο που έχει να τα κάνει, είναι καλά, έχει μια ενδεκάδα. Κανονική και έτοιμη και θέλει να βάλει πινελιές. Πιο σημαντικό είναι να έρθει ο παίκτης που πρέπει και γι' αυτό θα κρυθεί ο Ριμπάλτα και όχι το αν θα έρθει μια εβδομάδα πάνω, μια εβδομάδα κάτω. Προφανώς και οι κουβέντες δεν πήγανε άριστα και στο βαθμό που ήθελε ο Ριμπάλτα πολύ καλά για να έχουμε φτάσει τέλη Ιουνίου, γιατί το δουλεύει πάρα πολύ καιρό. Επιμένει σε αυτή την νούμερο ένα επιλογή του για τον άξονα. Προφανώς είναι μια πολύ δύσκολη επιλογή. Να δούμε και με την αλλαγή του μήνα, μήπως η ΑΕΚ έχει καλύτερη τύχη στην θέση του ΧΑΦ. Τα έχουμε πει, δεν τα ξαναλέμε, Μπαρίνο, Φροσίες δεν υπάρχουν. Ό,τι όνομα έχει κυκλοφορήσει. Είναι για να δώσουμε κάτι. Χώρες που ψωνίζει γενικότερα ο Ριμπάλτα και αρέσουν και στον Νίκολιτς είναι από την κεντρική Ευρώπη. Οπότε αρκετοί έχουν εστιάσει εκεί στο να ψάχνουν ΧΑΦ, μήπως βρούμε άκρη. Του αρέσουν από εκεί οι χώρες. Να δούμε και αν ο ΧΑΦ είναι από μια τέτοια χώρα που ψάχνει ο Ριμπάλτα. Πολύ θετικά σημάδια τα πρώτα από την νέα συνεργασία της ΑΕΚ με την Ερασιτεχνική. Άλλωστε,

0: το οποίο έπρεπε να γίνει χρόνια από τότε που κατασκευάστηκε το γήπεδο. Δεν έγινε. Η ερασιτεχνική πλέον πέριξη της Φιλαδέλφειας, πέριξη του γηπέδου μάλλον, ένα πλέον ενίκιο για να στεγάζει τα γραφεία της. Τώρα μπαίνει μέσα στα γραφεία σε νέα υπερσύγχρονα που θα δημιουργηθούν. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει και το πόσο θα στηρίξει ο Μάριος Ηλιόπουλος όλο αυτό το εγχείρημα. Θα γίνει και οικονομικά αυτό και με χορηγίες. Γενικότερα, ο Ηλιόπουλος ανοίγει πόρτες για την ερασιτεχνική και το μπραντ της ερασιτεχνικής αποκτά άλλο επίπεδο. Και μόνο καλύτερα μπορεί να είναι τα πράγματα για την ερασιτεχνική. Άλλωστε, ξέρετε ότι παέρα τεχνική, όσο υπάρχει και γήπεδο στη μέση, πάντα θα έχουν σύνδεση άρρηκτη και άμεση. Και πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και ομάδες που έχουν ταλαιπωρηθεί με την σχέση και τη συνεργασία ερασιτέχνη και ΠΑΕ. Είπαμε για το. Ο Γιόνσον πάει Άρχους. Μπορεί να ακούσει και για κάποιες ελληνικές ομάδες, κυρίως για τον Ηρακλή. Συζητήθηκε, αλλά τελικά πάει στην Άρχους. Επιστρέφει στην πατρίδα του στα 33. Ένας παίκτης πολύ αγαπητός στον κόσμο, χειροκροτήθηκε και πάρα πολύ στη Φιέστα όταν ακούστηκε το όνομά του. Αποκτήθηκε το 2022. Η περσινή σεζόν ήταν εντελώς ανενεργός, αλλά τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ ουσιαστικός και πολύτιμος. Αλλά με απόφαση Νίκολιτς πέρυσι το καλοκαίρι δεν ενεργοποιήθηκε, παρά μόνο έπαιξε ως αλλαγή σε ένα παιχνίδι στην Ευρώπη.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι μιλούσαμε για αγωνιστικά χαρακτηριστικά και δεν χρησιμοποιήθηκε. Ναι, όχι το πεδίο
0: ήταν κανονικά σε όλα τα ομάδα, στα πριμ. Στις αποστολές, ταξίδευε.
2: Όπου διότασε.
0: Τι είναι?
1: Εντάξει, τίποτα.
0: Και δεν δημιούργησε ποτέ κανένα πρόβλημα και ήταν κανονικά και σε όλες τις προπονήσεις. Δεν έμεινε ποτέ εκτός προπόνησης να προπονηθεί με άλλους σε άλλο γκρουπ.
1: Okay.
0: Και γίνεται προσπάθεια τώρα από την ΑΕΚ να βρεθεί.
2: Πήγε στην Άρχους.
1: Ναι, στην Άρχους
0: στη Δανία, ναι.
3: Πρωταθλήτρια Δανίας.
2: Λες, δεν ξέρω που παίζει Άρχους.
0: Στο ρίχνω.
1: Σε μένα μιλάτε κατάκι.
0: Επειδή με τη μνήμη σου έλεγα μήπως ναι. Και εκεί έχουμε ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Αλλά όλα έχουν και ένα όριο.
3: Εκεί δεν υπάρχουν και ένα φίλε.
0: Γίνεται προσπάθεια από την ΑΕΚ να βρεθεί λύση με Φερνάντες και Πιερό. Είναι πρώτη επιλογή η πώληση. Mm-hmm. Δεν το βλέπω πολύ εφικτό, γιατί δεν έχουν και πάρα πολύ καλό όνομα οι δύο ποδοσφαιριστές. Θα ήθελε η ΑΕΚ να έρθουν έσοδα. Δεν το βλέπω πάρα πολύ εφικτό να έρθουν με καλά χρήματα. Η ΑΕΚ θα αναγκαστεί να τους αφήσει ελεύθερους ή να πάρει πολύ λίγα χρήματα ή να πάμε σε νέο δανεισμό. Αυτά για Φερνάντες Πιερό και για Ηλίασον Λιούμπισιτς δεν υπάρχει στα ποσά που έχουμε πει κάτι. Ούτε με πολύ μικρότερα έχει έρθει μέχρι στιγμής κάτι. Και γενικότερα, μόνο να πάνε στην προετοιμασία να δείχνουν ενεργοί και να τους χρησιμοποιήσει ο Μάρκο Νίκολιτς και να φανούν στην αγορά ότι είναι ενεργοί ποδοσφαιριστές και μπορεί να έρθει κάτι καλό. Αλλά σε τρομερά χρήματα δεν το βλέπω. Για τον Ηλίασον και για τον Λιούμπισιτς. Η ΑΕΚ έχει εξοδέψει για τον Ηλίασον 2 εκατομμύρια και του έχει κάνει ήδη μια πολύ γενναιόδορη αύξηση αποδοχών με νέο συμβόλαιο πριν λίγο καιρό. Και επίσης για τον Λιούμπισιτς είχε εξοδέψει σχεδόν 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Ούτε από εκεί βλέπω να έρχονται στα χρήματα που έχει δαπανίσει η ΑΕΚ 3,5-4 εκατομμύρια. Δεν το βλέπω. Οπότε θα αναγκαστεί η ΑΕΚ ή να πάει σε δανεισμό ή να τον αποδεσμεύσει με λιγότερα, εκτός αν της μείνει. Γενικότερα είναι όλα ανοιχτά γιατί. Δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό για τους δύο παίκτες. Δεν κάνανε καλή χρονιά. Οι δύο μόνοι νομίζω που δεν έκαναν καλή χρονιά. Ποδοσφαιριστές ψάχνουν και οριμάτα λύση.
3: Ένα μήνα τον έκανε όμως ο Λιούμπισιτς.
0: Ο Λιούμπισιτς ένα μήνα είναι το χειρότερο μήνα. Γιατί τον επόμενο μήνα ήρθαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τη Σπάρτα Πράγας και η ΑΕΚ λόγω αυτού του καλού μήνα αναγκάστηκε και είπε όχι. Γιατί σου λέει ζει ο Λιούμπισιτς.
1: Κάτσε τώρα, μην τα ρίξεις τον παίκτη, ρε φίλε τώρα. Εντάξει.
2: Ναι, ρε φίλε, έπαιξε,
1: τον κακό είναι που έπαιξε μπάλα. Τον χρειάστηκε κιόλα τον μήνα εκείνο.
0: Όχι, είπα το χειρότερο μήνα, είπα.
3: Και σε βοήθησε.
1: Το χειρότερο μήνα. Ναι, όχι, σε βοήθησε όμως γιατί αγωνιστικά ήταν ένα μήνα που τον χρειαζόσουν.
0: Ναι, αλλά ήταν κακό μήνα γιατί ήταν.
1: Για τον deal. Για τον deal.
2: Τι εννοεί κακό μήνα.
1: Για τον deal, μωρέ, για να τον δώσει.
0: Γιατί ήταν ένα μήνα, ήταν λίγε μέρε.
1: Είχε δεύτερε
2: σκέψει. Το Δεκέμβρη έκανε καλό μήνα και το Γενάρη πρόταση.
0: Τέλη Δεκέμβρη η πρόταση.
2: Ότι αναγεννήθηκε αυτό εδώ.
0: Θα είναι στο rotation, έχουμε Ευρώπη, έχουμε Αρνούμαστε. Κύπελο, άστε έχουμε πρωτάθλημα ναι.
3: Και, okay.
0: Και μετά δεν τον ξαναδάμε τον Λιούμπισιτς.
3: Να βάλω να...
0: Γενικότερα ψάχνει και το timing και το momentum, ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό.
3: Συγγνώμη, μου επιτρέψεις να πω κάτι πολύ γρήγορο.
0: Πάμε.
3: Όχι, φορά την ΑΕΚ αυτό. Επειδή ο Γετβάη μιλάει και με τη Χάιντουκ και με την Δυνάμο Ζάγκρεπ για να γυρίσει στο Ζάγκρεπ. Μια πληροφορία λέει ότι η Χάιντουκ κοιτάει και τον Λιούμπισιτς για δανεισμό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει η ΑΕΚ. Να φτάσει κάποια συμφωνία, αλλά επειδή το άκουσα, το βάζω και αυτό στην κουβέντα. Γιατί ψάχνοντας για το Γετβάη, μας είπαν και αυτό.
0: Αν θέλει η ΑΕΚ να τους αποδεσμεύσει, το πιθανότερο είναι να πάει σε δανεισμούς. Δεν βλέπω να έρχεται ικανοποιητική πρόταση. Να τους αφήσει ελεύθερους τους συγκεκριμένους δύο.
2: Ποια είναι η ικανοποιητική πρόταση για Λιούμπισιτς?
1: 2,5.
2: 2,5-3.
0: Έδωσε 3,5.

0: 2,5.
1: Να είμαστε ρεαλιστές, δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει τα 3,5 στην αγορά με την εικόνα του Λιούμπισιτς μετά το Δεκέμβρη.
2: Να σου πω ένα ρεαλιστικό. Ναι. 1,5. Δεν το δίνει.
1: Δεν είναι σαν ξεπούλημα.
0: Ναι, είναι ξεπούλημα το 1,5.
2: Ναι, ρε φίλε,
0: γιατί δεν είναι κακός παίκτης αυτός, φίλε.
2: Όχι, είναι καλός.
0: Δεν είναι κακός παίκτης. Απλά δεν κόλλησε ίσως με τον Νίκολιτς. Κακός παίκτης ο Λιούμπισιτς δεν είναι.
2: Που ο Νίκολιτς.
0: Ούτε καλό είναι. Ολόδε μάλλον ο Ιλιάσον.
1: Που έχει κάνει και τρεις γεμάτες σεζόν.
2: Λοιπόν, ο Νίκολιτς όμως του έχει δώσει τις ευκαιρίες που έπρεπε. Δηλαδή τον έβαλε στη λίστα κάποια στιγμή. Που λέγαμε τότε. Εγώ είχα πει όχι λίστα. Αυτός έλεγε μέσα λίστα. Και τον έκτισε έτσι για το μήνα αυτό που λες. Το ήθελε παραπάνω προφανώς, αλλά δεν έγινε. Αλλά για το μήνα αυτό το πιστώνεται ο Νίκολιτς. Δηλαδή δεν τον ξεπέταξε να πει κάτσε στην άκρη. Αλλά δεν τέριαξε όπως το λες.
1: Στην κουβέντα με τον Ηλίασον, ο Ηλίασον σε κανένα σημείο της σεζόν δεν έκανε ένα σταθερό καλό διάστημα να πεις ότι ο Ηλίασον επέστρεψε. Εγώ προσωπικά περίμενα με τη μεταγραφή του Βάργκα και με την απόφαση του Νίκολιτς να παίζει με δύο φόρ. Λέω από δεξιά ο Ηλίασον θα είναι τα μάμ. Mm-hmm. Θα γεμίζει, θα δημιουργεί.
0: Σαν να βάρινε ρετάσο.
1: Νομίζω είναι ψυχολογικό. Έχει κάτσει. Έχει κάτσει. Νομίζω ότι ήθελε να φύγει πάρα πολύ στη Βραζιλία το προηγούμενο καλοκαίρι. Mm-hmm. Που είναι οι ρίζες του από Βραζιλία και μένει η μητέρα του μόνιμα και ήθελε να πάει εκεί.
0: Κομμένος εδώ πέρα.
1: Και δεν προχώρησε αυτό και νομίζω ότι έκατσε. Έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Του κάνει μια πολύ γενναία αύξηση ο Μάριος Ηλιόπουλος όταν πήρε την ομάδα. Του το πήγε στο 1 εκατομμύριο τότε για να τον ηρεμήσει και που ήθελε να πάει στη Βραζιλία για να τον έχει. Δεν νομίζω ότι ο Ηλίασον δίνει αυτό που πρέπει με βάση τις αποδοχές του.
0: Αν είχε κίνητρο...
1: Εκεί είναι 100% για να είμαι ξεκάθαρος. Στην ευθύνη του παίκτη, ο Ηλίασον.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι 100% στην ευθύνη του παίκτη. Έχει πάρει πολλές ευκαιρίες. Για το Λιούμπισιτς είναι και μια περίεργη θέση. Είναι και το σουλούπι του περίεργο για το πού ακριβώς παίζει και που, τι μπορεί να δώσει. Πιστέψαμε ότι από τα χαφ, όταν τον έβαλε δεξιά ο Νίκολιτς, ότι μπορεί να του βρει και μια θέση. Αλλά δεν κατάφερε να
0: στεριώσει. Αν είχε κίνητρο, πάντως στον Παναθηναϊκό τον ήθελα τον Ηλίασον. Ηλίασον με κίνητρο.
2: Ναι, ρε, τι συζητάς. Μα έρχεσαι τώρα στα λόγια μας ότι εκεί υπονοεί ο Παναθηναϊκός και προφανώς ο Ηλίασον έχει στοιχεία για
0: τον
2: να προσφέρει.
0: Εκεί πέρα. Για το δεν, ναι, το συζητάω. Ο Δανός τον ήθελα. Και λιμιώσουν από ΕΛ, ξέρω να σας το πω πριν. 20% μεταπόληση κατά του Παναθηναϊκού.
3: Και ο Μαντσίνη έμεινε στον Αποέλ.
0: Έμεινε στον Αποέλ.
3: Μας έλεγε ο γιατρός χθες ότι κάνει τα πάντα ο Άρης.
0: Έμεινε ο Ντάνιελ εκεί.
2: Έμεινε εκεί τελικά.
3: Ναι.
2: Αυτό ήταν κάτι περίπτωση για τον Άρη αν τον έπαιρνε. Γιατί έχει δώσει πράγματα και θα ξαναδώσει, αλλά αφού δεν γίνεται.
0: Είναι ομάδα καλή ο Παπαδόπουλος εκεί. Ναι. Θα είναι πρωταγωνιστής χρόνου.
1: Και να κλείσουμε ότι λόγω Champions League.
3: Ναι.
1: Λόγω Champions League η ΑΕΚ κάνει κάποιες εργασίες εντός Νέας Φιλαδέλφειας. Mm-hmm. Συστήρες με τα booth, θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Θα τα δούμε και στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Λόγω Champions League πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα για να μπορεί να είναι.
3: Άλλαξε μου τις καρέκλες στα δημοσιογραφικά.
1: Ναι.
3: Τέτοια γηπεδάρα. Δεν κουνιέται η καρέκλα.
1: Και πάλι καλά να είναι. Πάλι το χωράνε, κάνουν να στρίψουν.
3: Ναι.
2: Τι σταθερή.
1: Είναι βιδωμένη. Μόνο γυρίζει.
2: Γιατί?
1: Μόνο γυρίζει.
2: Γιατί?
3: Δεν μπορεί να κάνει αυτό.
2: Άλλα ύψη ο καθένα, άλλα κιλά.
3: Ναι. Δεν μπορεί να κάνει αυτό.
2: Δεν
3: μπορεί.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Είμαστε λίγο σφιχτοί τότε.
3: Ναι. Λοιπόν, καταρχά να πω στο φίλο τον Πάνο ότι δεν ξέρω τι μου έχει κάνει, αλλά τον συγχωρώ.
2: Και εγώ σ' αγαπώ.
3: Μου λέει, μη ρώτησε με συγχώρεση. Φυσικά και συγχώρησα. Δεν θυμάμαι τι μου έχει κάνει.
1: Συγχωρεμένο με λίγα λόγια.
3: Αδερφός μου. Και donation ο Βαριάν λέει, γουλής ψηλός αέρινος και πάντα κοτσονάτος, ρεπόρτερο καλύτερος όπως καπετανάκος. Μπακόπουλε συνέχισε με ζήλο και αντοχή, μη ρώτησε εσύ καρδούλα μου, το βράδυ παίξε χ. Καταπληκτικός.
1: Είπε ο Γίγαντα. Μπράβο, Γίγαντα. Κρατάω το βραδινό χ.
0: Μπράβο, καταπληκτικό.
2: Ποιο μάτς δεν μας είπες.
0: Εγώ το ψηλός και αέρινος.
1: Το ψηλό αέρινος δεν ήταν για μένα.
0: Το βράδυ εννοεί το απόψη το 8 ώρα. Το 8 η ώρα είναι η μάτς. Ποιο είναι. Αλλιώς θα λέει ξημερώματα. Ναι. Το βραδινό ποιο είναι. Το 8 τι ώρα.
3: Το είπε έτσι ο άνθρωπος για να κάνει την ομοιοκαταληξία.
1: Αυτό γέλασες. Αυτό γέλασες.
3: Ναι ρε.
0: Διάδειξα μου.
2: Ναι. Double dot. Ποτέ δεν είναι αρκετός ένας καπετανάκος.
1: Χαρά της μάνας μου.
2: Λοιπόν, Elabet, εδώ είσαι, Elabet. Και ξεκίνησες χωρίς εμένα να μιλάς για τον εαυτό σου. Θα μιλήσω εγώ τώρα για σένα. 3-5 καθημερινά είναι μαζί μας. Η χορηγός εταιρεία της εκπομπής Back to Back και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την οδηγήσαμε στην επιτυχία. Την οδηγήσαμε. Έχεις κανένα παράπονο? Όχι. Συνεχίζω. Κάναμε τις αναφορές μας. Θέλω να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά με Ολυμπιακό. Αν έχουμε και Αλέξη Αβόπουλο, τον θέλω στην παρέα μας. Όταν τον έχεις, Σπύρο, τον βγάζεις και αυτόν μαζί μας. Εννοείται πως ο Βερβελές θα είναι και αυτός στην κουβέντα μας για διάφορα θέματα και διοικητικά αλλά και μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Κι άλλο πάει πέρα η επιστροφή του LKB.
0: Που περάσανε. Και μπορεί να περάσουν και άλλο τώρα, ε.
2: Με Καναδά,
3: δεν ναι, επειδή το κοίταζα το πρωί.
0: Με Καναδά.
3: Δεν τον αποσχολεί και τόσο τον Ολυμπιακό.
2: Από ποια άποψη το λες?
3: Ακόμα και τελικό να φτάσει, δηλαδή να είναι μέχρι 19 Ιουλίου εκεί. Ο Ολυμπιακός έχει μάτσει 4-5 Αυγούστου. Δηλαδή να πάρει και 10 μέρες διακοπές. Δεν θα είναι εδώ για τα προβλήματικά. Αν φτάσει τελικό σε αυτό το σενάριο.
2: Ναι, δεν κατάλαβα.
0: Και, και μικρό τελικό να είναι όπως την προηγούμενη φορά.
2: Θα είναι εκεί.
0: Είναι ξημερώματα 19.
2: Για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας να μπορεί να δουλέψει με όλο το γύρω-γύρω.
3: Εντάξει, όμως είναι παίκτης τώρα που είναι στην ομάδα τόσα χρόνια. Μπαίνει, παίζει.
2: Μετά τη δεύτερη, μετά το
3: περσινό. Το Φορτσούνη θα έχει από πίσω του που τον ξέρει.
2: Μετά το περσινό εξάμεινο νομίζω ότι στον Ολυμπιακό θα τη θέλανε την προετοιμασία αυτή του Ελεγαμπή.
3: Ναι. Βασικά θα θέλανε να ξαναβρει η δίχτυα. Έστω με το Μαρόκο. Γιατί και εκεί. Ναι.
0: Και με Καναδά, Μπίλι, το μέρα που έπαιρνε.
2: Το μάτσο που έπαιρνε.
0: Του βλέπω οχτάδα.
2: Του βλέπω τα περνάνε.
3: Είναι καλύτερη ομάδα το Μαρόκο.
0: Βέβαια, παιδιά, τι συζητάμε.
2: Και ο Καναδά ότι πέρασε πολύ εδώ επιτυχία, επειδή είναι διοργανωτή.
0: Πολύ σκληρή ομάδα. Εντάξει, το μάτσο στην αρχή είχε ξύλο. Έπεσε καλό ξύλο στην αρχή με του Ολλανδού. Ναι. Και λέω θα γίνει η Αργεντινή-Ολλανδία που φτάνει, θυμάστε. Πολύ καλό. Το κράτησε όμω ο άλλο. Μπράβο του.
3: Οι Ισπανοί γράφουν ότι η Βαλένθια ισοφάρισε την πρόταση του Παναθηναϊκού για Μπαντιό. Αλλά ο Παναθηναϊκός ανέβηκε κι άλλο, οπότε θα έρθει τον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία.
2: Ωραία, όταν είσαι Λαλιώτη μου δίνεις και να μου τα πει κι αυτά για τον Παναθηναϊκό. Για Ολυμπιακό έχουμε τίποτα από πλευράς μπάσκετ και τέτοια?
3: Δεν ξέρω, νομίζω πως όχι. Με walk-up και Dorsey.
2: Ο Μακιντάιρ το πρόδωσε ο γυμναστής του ότι ναι. έρχεται στον Ολυμπιακό.
3: Με walk-up και Dorsey περιμένουμε εξελίξεις. Mm. Με Παπα-Νικολάου που θα του γίνει πρόταση, νομίζω θα τα βρουν σε 1,5 λεπτό.
2: Συμφωνώ, νομίζω
3: και
2: εγώ.
3: Πολύ μπορεί να λέω.
2: Ναι.
3: Αυτό. ΜΜΕ Δανίας, πιθανή αποχώρηση του Χατζηδιάκου, ψάχνει αμυντικό η Κοπενχάγη. Ψαχτείτε!
2: Ψαχτείτε γιατί έρχεται.
3: Όλοι.
2: Ψαχτείτε γιατί έρχεται στον ΠΑΟΚ. Βερβελές. Καλώς το παλικάρι μας.
0: Γιονγής.
2: Το μηδία με αυτό κάτι λέει. Τι έγινε, πώς είσαι?
4: Μου υπάρχει και καλύτερα.
3: Γιατί?
2: Έκανε πολύ χιλιόμετρο σήμερα το παλικάρι.
3: Α, έκανε χιλιόμετρο, ε.
0: Το μαλλί πάντως είναι κοκάλο.
4: Το μαλλί είναι για κλάματα.
0: Έλα, ρε, μια χαρά, είσαι, προχώρα.
2: Πώς πέρασε το τριήμερο και αυτό το τετραήμερο ποιοτικό?
4: Καλά, σούπερ, μια χαρά.
2: Όπως
4: έγραψε και ο φίλος μου και στα σχόλια, πάω συνέχεια στην Καλαμάτα γιατί τα κερνάνε όλα και δεν αφήνω ευρώ.
2: Τι?
4: Δεν έγραψε άλλο στο σχόλιο από κάτω. Δεν πα, δεν κάνει, μου λέει. Ναι. Έχουμε νταβατζίδες στις διακοπές μας, που θα βάζουμε τα μάξια μας να πηγαίνουμε.
0: Τι τραβάμε.
4: Νταβατζίδες στη ζωή μας έχουμε.
0: Άμα δαγκωθούν κάτι, θα πάνε στα επίγοντα, μιλάμε τόσο δηλητήριο που έχουν μέσα τους.
4: Ο άλλος χθες λέμε εδώ για τον Κάρμο. Ναι. Στεκόμαστε στην προσθήκη του Κάρμου. Πάει, βάζει στο Twitter, κόβει το κείμενο, το κομμάτι εκεί που λέω. Πουλάει, λέει, το ξέρει ο Κουμπάρος, λέει, πουλάει τον Πυρόλα. Λέει τέλος καλοκαιριού Ολυμπιακός. Να, λέει, μας προετοιμάζει το έδαφος από τέλειο Ιουνίου. Εντάξει, σωτηρία, καμία ρε. Κλείσουν όλα και τα YouTube και όλα. Τέλος, να μην μάνε πιο.
3: Άμα πουλήσει τον Πυρόλα, εσύ θα την πληρώσει. Λες και τον έχει πουλήσει.
4: Μακάρι να τον πουλήσει. Μακάρι να τον πουλήσει. Μπα λένε ότι παίρνουμε και καμία προμήθεια μετά. Το ξέραμε. Δεν, πού το πάσει αυτό. Άστο. Κανεί να πούνε ότι πήραμε κανένα τάλιρο.
3: Θα σε πείραζα τώρα, αλλά μπορεί να μα κόψουν στο Twitter. Οπότε το αφήνω.
2: Πάντω γενικώ ο κόσμο έχει
4: και πήρε επίσηση στα κοψίματα.
2: Για το πώ λειτουργούν οι ρεπόρτερ. Θεωρεί δηλαδή ότι οι ρεπόρτερ επηρεάζουν κάτι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν μεταφέρουν μόνο ότι επηρεάζουν.
0: 100%.
2: Δηλαδή, βλέπει τώρα κάθε Ολυμπιακό και βλέπει το Βερβελέ και με βάση αυτά που θα πει τώρα, ο τεχνικό διευθυντή θα κάνει τι κινήσει που πρέπει. Μια και λέω για τεχνικό διευθυντή, ποιε είναι οι αρμοδιότητε αυτή τη ανακοίνωση τώρα που είπαμε του Καρντόσο, του ανθρώπου που αναλαμβάνει πόστο.
4: Εσύ που είσαι. Έχει γυρίσει τον κόσμο.
2: Ναι.
4: Μα πει τι εννοεί όρος, σημαίνει όρο football business. Το μεταγραφικές διαπραγματεύσεις το καταλαβαίνουμε, εντάξει, και εμείς. Mm-hmm. Θα μιλάει εκεί με ομάδες, με παίχτες, φαντάζομαι. Mm-hmm. Και markets, αγορές. Τι, δηλαδή, για εξήγησε μου, football business και markets, τι σημαίνει τώρα. Μιλάμε για χορηγούς, δηλαδή. Να βρούμε χορηγό στην ομάδα.
0: Όχι, τις αγορές εννοεί προφανώς εσύ το scouting. Ότι θα περάσει και το scouting στην αρμοδιότητα τη δική του.
2: Πιθανόν. Και νομίζω πιο αρμόδιος για να μιλήσει για αυτά είναι ο Γουλής που έχει δει κόσμο και κοσμάκι να περνάει από διάφορες θέσεις.
3: Έχει αλλάξει το οργανόγραμμα 17 φορές.
2: Με ονομασίες, ναι.
0: Μέχρι που φτιάξαμε το τελευταίο βιβλίο δομών και για την ώρα είναι εκεί στη θέση του. Είναι στη θέση του, αυτό δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Αυτό Οκτώβρη χαλάει.
0: Αυτό. Ας να δούμε, για την ώρα είναι εκεί. Ας το πάτε, μια χαρά είναι. Το βιβλίο των δομών.
2: Κοίτα, εγώ δεν έχω εικόνα για το τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος ακριβώς. Ήλπιζα να μου πεις κάτι.
4: Επειδή το ανθρώπου αυτό είναι το φρέσκο, είναι η ανακοίνωση.
2: Ναι.
4: Νομίζω ότι στο δικό μου μυαλό είναι κάτι που χρειαζόταν. Είχαμε πει και το προηγούμενο διάστημα ότι προφανέστατα και στον Ολυμπιακό δεν θα φωνάζουν αν κάτι πηγαίνει λάθος. Θα κοιτάζουν πώς μπορούν να διορθώσουν κάποια πράγματα. Νομίζω ότι η καθυστέρηση που υπήρξε σε κάποιες μεταγραφικές υποθέσεις και γενικότερα ότι η ομάδα θα πρέπει λίγο να δει κάποια πράγματα από την αρχή. Εδώ και μέρες θα θυμάστε είχαμε αναφερθεί στο γεγονός ότι θα γίνουν προσθήκες στο οργανόγραμμα. Νομίζω ότι η προσθήκη που θα γίνει στο οργανόγραμμα βέβαια πρώτα απ' όλες είναι αυτός που αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα και ένας άνθρωπος γνωστός στο περιβάλλον του Ολυμπιακού και αναφέρομαι στον Αντώνιο Κορδόν. Δεν αλλάζει δηλαδή κάτι, όπως γνωρίζω για την ώρα, ο κ. Καρντός όσον αφορά στο κομμάτι του Κορδόν. Ο Κορδόν, για όσους δεν θυμούνται, είχε φύγει από τον Ολυμπιακό λόγω ενός προσωπικού ζητήματος, δεν ήταν θέμα διαφωνίας, σοβαρού ζητήματος τότε. Και μάλιστα είχα μεταφέρει ούκο λίγες φορές ότι για μένα πιστεύω ότι επηρέασε πολύ και τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ, γιατί όσο ήταν δίπλα του ο Κορδόν, ήταν ένας άλλος προπονητής. Και οι δύο, νομίζω σίγουρα προπονητής του Ολυμπιακού, πλήρωσε πολύ και το μάτς με τον Παναγιώτη και τον Χουάν Καρ. Γενικότερα ο οργανισμός του Ολυμπιακού τότε άλλαξε πολύ, μπήκε σε άλλο κομμάτι και με την αφαίρεση των βαθμών, με την έφεση, αν θα πάει στο ΚΑΣ. Έχασε λίγο τον προσανατολισμό του τότε. Και όταν από τον προπονητή δίπλα έλειπε ο άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να τον ηρεμεί να τον καθοδηγεί, και θα σου το αποδείξω και με άλλο σκηνικό τώρα, με το όσον αφορά τον Κοβάσεβιτς. Νομίζω λοιπόν ότι το Κορδόν με Καρντόσο μαζί προφανώς θα αναλάβει κομμάτια του Ολυμπιακού που έχουν να κάνουν και με κάποιες αγορές οι οποίες δεν ήταν τόσο προσβάσιμες. Μην ξεχνάμε ότι ο Κορδόν εντάξει έχει φέρει και παίχτες που δεν βγήκαν, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Έσε και ο Ορτέγκα δεν ήταν δύο πολύ καλές μεταγραφές για τον Ολυμπιακό με βάση τα χρήματα που δόθηκαν και με βάση την αξία που ο καθένας, διαφορετική βέβαια, ο καθένας καταφέρει να χτίσει μέσα την πορεία του στον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι ήταν δύο παίκτες που ήταν και από την Αργεντινή, δεν είναι και πιο εύκολοι στο να προσαρμοστούν. Ήταν καλά σημάδια. Τώρα, πότε θα υπάρχει μια συνεργασία σε αυτό το πλαίσιο? Δεν αγγίζεται ο Κοβάσεβιτς. Το λέω γιατί. Είχαμε επισημάνει και πριν από μέρες, θα θυμάσαι, Βασιλείο, ότι αν έρθει νέο πρόσωπο στον Ολυμπιακό, δεν θα υπάρχει θέμα με τον Κοβάσεβιτς να αποβεμφθεί ο Κοβάσεβιτς. Μου πει ο Κοβάσεβιτς, ναι, μεν πολλοί περιμένουν και έχουν στο μυαλό του ότι είναι για περισσότερα πράγματα, ούτε ο ίδιος δεν τα διαφημίζει, έχει να κάνει πάρα πολύ με τη σχέση του με τον προπονητή. Είναι ο άνθρωπος που πάρει από την πρώτη μέρα τον προπονητή εδώ και νομίζω ότι ένα τέλος αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, με τον Κοβάσεβιτς, θα άνοιγε και μια άλλη κουβέντα, ειδικά όταν, για παράδειγμα, χθες το Ρέντι στην πρώτη προπόνηση ήταν και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς και ο Κώστας Καραπαπάς, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, για να υποδεχθούν τους παίκτες και το τεχνικό team, στο οποίο θυμίζω προσθέθηκε και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Όλο αυτό όμως σίγουρα το θέμα Κορδόν, Καρντόσο, Αβραάμ βοηθός, δείχνει ότι αυτό που έγινε πέρυσι με τον Ολυμπιακό δεν ήταν μόνο θέμα αγωνιστικό. Δηλαδή, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κρίνει ότι υπάρχει ένα θέμα γύρω από το. Μην το πω οργάνωση. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι από τα καλά μαγαζιά, δηλαδή είναι καλά, νομίζω, στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον οργανωμένος. Δεν ξέρω αν είναι καθυστέρηση σε κάποιες μεταγραφές, σε κάποιες υποθέσεις που ενδεχομένως να μην έγινε σωστή εκτίμηση των πραγμάτων, αλλά κοιτάζει άμεσα να το βελτιώσει, να το καλύψει και νομίζω ότι. Και είναι το timing σωστό, ότι μπορεί να το προλάβει στη λογική ότι έχουν γίνει ήδη κάποια πράγματα, να γίνουν και κάποια τις επόμενες μέρες και θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα το επόμενο διάστημα. Οπότε ο καθένας έρχεται με διαβατήριο τις επαφές του και θα φανεί στο μέλλον αν ο κ. Καρντόσο μπορεί να χρησιμεύσει κάπου στον Ολυμπιακό ή αν θα παίξει το γνωστό τραγούδι «Παίρνα και εσύ όπως πέρασαν και άλλες». Κορμί μου σκάλες και όλα τα σχετικά.
2: Ναι, ναι.
4: Και πάμε παρακάτω, τι να πω. Δηλαδή. Εντάξει, στον Κορδόν υπήρχε μια εκτίμηση πάντως, πάντα. Και νομίζω ότι αν δεν είχε συμβεί τότε εκείνο το θέμα, δεν θα είχε φύγει και από τον Ολυμπιακό. Κορδόν που πέρυσι για ένα διάστημα, θυμίζω, ήταν και με τον Αλμέιδα στην ομάδα της Σεβίλης, έτσι, στην Ισπανία.
2: Μάλιστα. Αυτά για τα διοικητικά και την ενίσχυση του Ολυμπιακού. Πάμε να δούμε λίγο τα μεταγραφικά φίλια.
1: Γιατί τώρα, ναι, και όχι νωρίτερα, Διονύση?
4: Γιατί προφανώς, Τάσο, κάποια πράγματα που δεν έχουν πάει καλά αυτό το διάστημα, είναι ότι χρεώνονται σε κάποιους ανθρώπους. Έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι και η προοπτική, δηλαδή, ίσως οι άνθρωποι του Ολυμπιακού εκτιμούν ότι ήταν και μικρή λίγο η λίστα που έχουν δουλέψει. Δηλαδή, όταν ακούσει ονόματα από την περσινή μεταγραφική περίοδο, από την προπέρσινη, πάλι να είναι στο. Στην ατζέντα του Ολυμπιακού σου δείχνει και ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο, το οποίο δεν είναι πάντα και απαραίτητα καλό, έτσι. Κλείνει κάπως τις επιλογές. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα κριθεί εκ των πραγματών με το τι θα δείξει ο καθένας στο γήπεδο. Γιατί το να λέμε, δηλαδή, ξανά και πέρυσι υπήρχε μια σιγουριά για τη συμμετοχή της ομάδας στη League Phase του Champions League, μια ησυχία, μια επένδυση της ομάδας σε νέους παίκτες ηλικιακά. Η επένδυση αυτή δεν βγήκε. Ο Ολυμπιακός είχε κόστος. Δεν του λέει κανείς μπράβο, γιατί πέρασε στους 18ο στο Champions League και έπαιξε μετά με τη Leverkusen και αποκλείστηκε στα play-off. Θα του πει μπράβο για την εικόνα του, αλλά από εκεί πέρα ξεχνιέται και η Σούμα έγραψε στο τέλος ότι δεν πήρε το πρωτάθλημα και δεν πήρε και το κύπελο. Έτσι. Και στο ένα τον θεωρούσαν φαβορή και οι απέξω και οι στιγματικές εταιρείες μέχρι και να αρχίσουν τα play-off. Και στο άλλο είχε αρχίσει Γενάρη με εντός έδρας είτε από τον ΠΑΟΚ που δεν μάγεψε κιόλα στην πορεία και δεν κατάφερε κιόλα να κατακτήσει και το κύπελλο.
2: Τον τίτλο, ναι.
4: Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι τον προβληματισμό που υπήρχε, τον προβληματισμό τον οποίο είχαμε ούκο λίγες φορές μεταφέρει και μια επόμενη σελίδα και αλλαγή σελίδας πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός σίγουρα για να δούμε και το τι μπορεί να δείξει. Δηλαδή εντάξει, δίνει μια άλλη προοπτική όλο αυτό το κόνσεπτ, το καταλαβαίνει ο καθένας. Γιατί υπάρχουν, το έχω ξαναπεί, υπάρχουν και άνθρωποι γύρω από τον Ολυμπιακό που θα ακούσουν και θα διαβάσουν πολλά στα social media που δεν είναι και αρμοδιότητά τους, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι. Ίσως δηλαδή, πολλές φορές τις μεταγραφές ξεκλειδώνουν τέτοιοι άνθρωποι. Ο κάθε Καρντόσο, ο κάθε Κορδόν. Τώρα, όταν φτάνει στην ομάδα και στο τι δόσεις θα μπουν και πώς θα πληρωθεί και αν θα πιάνει προκαταβολή κτλ., προφανώς δεν χρειάζεται να φτάνει στον λογιστή της ομάδας ή στον κύριο Βρέτζο, για παράδειγμα, που τρέχει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα οικονομικά. Τελειώσει και νωρίτερα με όλα αυτά, δηλαδή με ανθρώπους που μιλάνε. Ο κ. Καρντόσο λέει ότι έχει τρέξει και επί τις Γκυμαράες τέτοια deal αρκετά. Να το δούμε όμως στην πράξη. Δεν είναι. Εγώ δεν θα τρελαθώ, δεν θα ουρλιάζω ότι ο Ολυμπιακός πήρε το επόμενο, the next big thing που λένε εκεί του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και όλα αυτά. Έχω πει και όσον αφορά στο κομμάτι ποδοσφαιριστών και όσον αφορά στο κομμάτι στελεχών, αν θέλετε, ότι θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να βλέπουμε ποιος μπορεί να κερδίσει ο καθένας και με τι με τη δουλειά του. Νομίζω ότι το παράδειγμα της ΑΕΚ πέρυσι, που μπορεί να μην ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο με τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς, είναι το καλύτερο μάθημα και προς φίλους σας και προς αντιπάλους από όσον αφορά στο πώς γίνεται η όλη κατάσταση.
2: Να σου πω, ρε Διονύση, κάτι. Φαντάζομαι και δεν το έχω διαβάσει κάπου, αλλά και άλλος κόσμος θα το αναρωτιέται αυτό, ίσως και εμείς και εσείς, παιδιά. Το ότι υπάρχουν νέα στελέχη σε αυτές τις θέσεις που μας περιγράφεις τώρα, επηρεάζει καθόλου και τις λίστες που δουλεύει ο Ολυμπιακός με τα γραφικά, πιστεύεις, από εδώ και πέρα?
4: Νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει σίγουρα. Γιατί όταν έρχονται. Δηλαδή, ο Κορδόν δεν θεωρώ διανόητο αν έχει κάτι από την Αργεντινή, για παράδειγμα, να προσφέρει. Πώς να σου το πω. Έχει, δηλαδή, δεν περνάει από το μυαλό, γιατί ξέρω ότι ξέρει καλά την αγορά. Δηλαδή, έχει και διαφορά το τι κοιτάς από την Ισπανία. Άλλο να έχεις μια καλή σχέση με έναν ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, ο Καρντόσο εδώ ενδεχομένως από την Πορτογαλία. Νομίζω ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, από την Πορτογαλία έφερε δύο παίκτες από τη Ρίο Άβε, γιατί του είχε πάρει στη Ρίο Άβε από το αμάδο του Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό το Γενάρη να κάτσει και να συζητάει για να πάει δύο παίχτες αυτού του επίπεδου. Αν και το Κλέιτον, αν είναι ο Κλέιτον αυτός που είδα κάτι φωτογραφίες χθες, έχω σοκαριστεί ειλικρινά, να ξέρεις.
2: Γιατί?
4: Πρέπει να γυρίσει 7-8 κιλά πάνω. Βάλω και λίγα.
3: Ποιος?
2: Ο Κλέιτον λέει.
4: Ο Κλέιτον.
3: Τι 7-8 ρε φίλε.
4: Τώρα μας σου λέω, μας στείλω φωτογραφία και δεις, θα καταλάβεις. Δεν το πιστεύεις.
1: Νομίζω είδα τη φωτογραφία και συμφωνώ με τον Διονύση.
3: Ναι.
1: Πραγματικά, ναι.
2: Okay, λοιπόν,
4: επειδή
2: μου απάντησες σε αυτό.
4: Επειδή εμάς που έχουμε κιλά μας αρέσουν οι ζυγαριές, έτσι. Σε άλλους δεν αρέσουν οι ζυγαριές, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να συζητάμε για ζυγαριές. Για εμάς που τα έχουμε τα κιλά και τα περηφανευόμαστε.
3: Κι εγώ είναι έχω πάρει, φιλέ, τρία κιλά πήρα.
4: Αντάλαβες.
3: Πρέπει να πέσω 5.
0: Ο, παίρνω, χάνω, παίρνω, παίρνω.
2: Ξαναπέρνω.
3: Άκουσες βουλή.
4: Δεν άκουσα τίποτα με την επιστροφή, δεν ακούω τίποτα.
0: Εγώ λέω παίρνω, χάνω, παίρνω.
2: Παίρνω, παίρνω, παίρνω. Λοιπόν, Βερβελές επέστρεψε η επιστροφή του.
0: Ναι, Νίκος Κούκος.
2: Την έχουμε. Διονύση, μ' ακούς? Όχι,
4: ωραία. Ρομποτίζει, παιδιά, δεν μπορώ να ακούσω τίποτα.
2: Ωραία, φτιάξτε λίγο το Βερβελέ. Δώστε μου Αλέξη Σαββόπουλο και Βερβελέ και πάλι μαζί μας τον έχουμε.
1: Κλέει τον φωτογραφία να δούμε. Να βάλουμε.
2: Για αυτά, τι βρήκε?
0: Όχι, άλλαψαν τώρα. Εδώ μου έδειξε. Εντάξει. Ιστορικό ντοκουμέντο.
1: Αμάν θυμάται.
0: Γιατρέ! Γιγαντά.
5: Καλό.
0: Δεν σημαίνει. Έτσι, έτσι σε θέλω με Σμιτ.
2: Θα παίξω παράλληλα λίγο. Θα παίξω παράλληλα λίγο. Άρη και Ολυμπιακό. Θα παίξω παράλληλα λίγο.
0: Καλό είναι αυτό.
5: Όχι, παράλληλο ποδόσφαιρο.
2: Λοιπόν, σε...
1: Μπροστά η μπάλα, παιδιά.
2: Σας έχει κάνει ένα λάθος. Ποιος το έκανε το λάθος που βάζει γκολ τώρα. Α,
0: της Κορέας. Της
2: Ιαπωνίας.
0: Της Ιαπωνίας.
3: Τον λυπήθηκα τον κακομοίρη.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Τον Βραζιλιάνο, τον Ντανίλο λες.
0: Για χαρακτήρα.
2: Τον Ντανίλο λες. Όχι, ας λες το λάθος της Ιαπωνίας. Εγώ λέω τον Ντανίλο στην αρχή το παράλληλο ποδόσφαιρο που παίζει παράλληλα την μπάλα και την κλέβει ο άλλος και πάει και βάζει τον γκολ.
0: Στο τέλος σου λέω τη φάση το 2-1.
2: Ναι. Έπρεπε να αποκλειστεί και η Βραζιλία χθες.
3: Κοίτα, δεν ήταν χειρότερη.
2: Όχι.
3: Και ειδικά στο, εκεί, λίγο πριν την ισοφάριση, την έχει βάλει μέσα στο τέρμα
0: ναι,
3: την Ιαπωνία
0: δηλαδή,
3: και τη σφυροκοπά.
0: Κάτι έκανε. Η Γερμανία δεν ναι. έχει κάνει τίποτα.
2: Πάντως η Βραζιλία πολύ προβλέψιμη έχει γίνει. Ο Ραφίνια λείπει πάρα πολύ για να ισορροπήσει
3: την Ιαπωνία. Τα πάντα από τον Βινίσιους.
2: Ο Βινίσιους έκανε και την ενέργεια. Εντάξει, ρε φίλε, ο άλλος τώρα. Όχι μητάκι, ρε αυτό. Δεν ήταν μητάκι του Βινίσιους. Δεν ήταν μητάκι το τελείωμά του. Ήταν με το εξωτερικό που σημάδεψε το δοκάρι.
3: Γιατί ποιος είπε ο Τάρκο.
2: Ναι. Δεν πήρα, είδες αυτό που σου
0: είπα.
2: Το είπα χθες για τον συνάδελφό μας, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία τώρα. Ολλανδία, πάμε έτσι, το ξεκαθαρίσαμε.
3: Ναι, λοιπόν, ναι.
2: Μιλάω
3: ναι.
2: για τον Γιαννούτσο. Είναι σημαντικό να έχεις παίξει λίγο μπαλίτσα, ρε φίλε. Λίγο με τους φίλους σου, κλώτσα τη λίγο. Να ξέρεις τι είναι μητάκι, τι δεν είναι.
0: Πρόσεξε,
2: τι είναι πλασέ, τι δεν είναι.
0: Έχει βρει ο Σουζούκι.
2: Ρε, άστο Σουζούκι τώρα, τι με νοιάζει ο Σουζούκι.
0: Και πάει δοκάρι.
1: Δεν κάνουν τώρα διαφήμιση.
2: Δεν κάνει διαφήμιση τώρα μηχανές. Λοιπόν, κύριε Βερβελέ, έχουμε βάλει και τον Αλέξη Σαββόπουλο στην παρέα μας, τον βλέπεις, μας ακούς καλύτερα, φαντάζομαι.
4: Μιλάμε με τα κιλά μας, δεν μπορούμε ούτε να εκφραστούμε.
2: Σε κόψαμε με τα
3: λοιπόν,
2: κιλά.
3: Λοιπόν, δεν ήσουν εδώ όταν συζητούσαμε για λίγκα στην αρχή. Μαθαίνεις κάτι.
4: Δεν είμαι. Εσύ τι μαθαίνεις.
3: Εγώ μέχρι χθες μάθαινα και τώρα μου είπα.
2: Τα
3: είπαμε πριν.
2: Τα μετρήσαμε
3: ότι είναι Αλαφούζος Μαρινάκης 7-7. Μέχρι χθες μάθαινα αυτό. Αλλά ο Κώστας μας είπε ότι ακόμα δεν. Ακόμα το ζυγίζει ο Αλαφούζος
0: τελευταία
3: για το αν
0: στιγμή,
3: θα...
0: Τελευταία στιγμή θα αποφασίσει. Θα αποφασίσει αν θα κατέβει. Δηλαδή λίγο πριν μπουν στο Συμβούλιο.
4: Νομίζω το ίδιο ισχύει και από την άλλη πλευρά.
3: Okay.
0: Ζυγίζουν τώρα και μετά με τις φαλάκια.
2: Και με Μπέο να έχει αποσυρθεί.
0: Θα βάλει
2: δηλαδή,
0: κύριε Κοξενόγλου.
2: Να πούν και οι δύο δεν κατεβαίνουμε.
0: Θα πάει κύριε Κοξενόγλου.
4: Στο 7-7 πώς γίνεται ρε φίλε.
3: Τι πώς γίνεται. 7-7.
1: 7-7 είναι.
3: Πάει μετά αν δεν ψηφίσει ΕΠΟ κάποιο πρόσωπο. Που δεν θα ψηφίσει λογικά, θα πάει σε Λευκό, θα πάει μετά από καναδίμηνο, δεν ξέρω εγώ πότε θα πάει.
0: Όχι, θα ξανακάνουν
3: θα
0: τον επόμενο
3: Τι
0: μήνα.
3: Να. Ναι.
0: Τον επόμενο μήνα θα κάνουν. Γιατί πρέπει να... Ο συνεταισμός πρέπει να έχει πρόσβαση, πώς... παιδιά.
2: Έλα.
4: Ας βγει ένας από τους δύο, ρε φίλε, να έχει τέτοιο τώρα.
3: Ναι, μωρέ, πολύ κακό για το τίποτα, τα είπα και εγώ στην αρχή. Δεν, εντάξει τώρα.
2: Για το άλλο θέμα, τι έχετε να πείτε και οι δύο οι καινούργοι που μπήκαν στην παρέα μας τώρα, που κουβεντιάσαμε νωρίτερα, για τους παραπάνω ξένους σε σχέση με πέρσι.
1: Δεν αφορά τελικά την αποστολή.
2: Αφορά τη χρησιμοποίηση.
1: Όχι, δεν αφορά την αποστολή του αγώνα.
2: Τι εννοείς.
1: Παραμένει το ίδιο. Αυτό που είπε ο Βασίλης. Για το ρόστερ αφορούσε.
3: Ναι, το ρόστερ.
1: Ναι.
3: Από 5 σε 6 στο ρόστερ.
1: Ναι.
3: Στην αποστολή πρέπει να έχεις 5 ξένους.
1: Τέλος. Δεν άλλαξε αυτό.
0: Άρα, παιδιά, Ολυμπιακός.
4: Τι λέτε, παιδιά.
0: Ολυμπιακός είχε 7 μη κοινοτικούς.
2: Είχε 7, ρε.
4: Και 7 μη κοινοτικούς.
0: Μη κοινοτικούς 7 έχει.
2: Τώρα χρησιμοποιεί 6.
0: Και έβγαζε τα λυσακά του κάθε φορά σε πριν από κάθε αγώνα, Διονύση.
2: Πέταγε δύο μπακ
0: έξω. Ποιος θα είναι έξω.
2: Μην μπερδεύεσαι με αποστολές.
4: Εγώ ξέρω ότι η κουβέντα γίνεται για να παίζει.
2: Τώρα θα βάζει 6. Ναι. Τώρα θα βάζει
0: 6 μη κοινοτικούς στην αποστολή.
2: Ναι.
0: Στην αποστολή, δηλαδή να ψηθεί
2: κατά ένα πρόσωπο Λουίζα,
0: ναι, στην αποστολή. Ναι. Μα έτσι είναι η διαφορά, ρε παιδιά, η αισθητή διαφορά.
3: Και να παίζουν πόσοι
4: για πέντε θα είναι έξι. Όταν λέμε αποστολή εννοούμε πάγκο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τότε.
5: Στην 23,
2: στην 23, όπως λέει.
0: Τότε αγώνας.
4: Τους έπαιρνε όλους αποστολή. Και τους 7.
0: Ναι, ποιοι είναι στο μάτς, στο μάτς, στο φιλαγόνο.
2: Οι δηλωμένοι.
4: Εγώ ξέρω ότι το πλάνο έχει να κάνει με το να παίζουν και να είναι στον πάγκο, δηλαδή όλοι γενικά στην ομάδα που είναι δηλωμένοι 6.
0: 6, μπράβο.
2: Συν ένας, παιδιά. Συν ένας
0: σχέση με τον περσινό, παιδιά.
2: Συν ένας, αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο.
4: Εσύ μπορεί να έχεις 8-9. Champions League δεν έχει τέτοια θέματα.
5: Και 10 μπορείς να έχεις.
4: Δηλώνεις 6.
5: Και 10 μπορείς να έχεις, όσο θες.
4: Αυτό λέω.
3: Άρα καλά λέω και εγώ ρε.
2: Ναι, απλώς το πες με αποστολή και τέτοια. Το ίδιο λέμε ουσιαστικά
3: πέρσι.
2: Πόσοι
3: παίζουν στο γήπεδο. Πώς παίζανε
2: πέρσι. Πλέον 6.
0: 5 ήταν στο φιλαγόνο.
2: Τώρα πάμε για 6.
0: Τώρα είναι 6 το φιλαγόνο.
3: Πάμε για 6. Ναι. Αυτό.
0: Okay.
2: Το φιλαγόνο είναι για τον
3: σίγουρο γι' αυτό.
2: Το φιλαγόνο και λέγαμε για τον Ολυμπιακό τώρα.
0: Φίλε με τον Ολυμπιακό δεν ήταν το φιλαγόνο.
3: Είστε σίγουροι το φιλαγόνο θα πάει στους 6.
1: Εγώ αυτό που διαβάζω είναι παρά την αλλαγή αυτή. Δεν μεταβάλλεται ο αριθμός των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών που μπορούν να συμπεριληφθούν στην τελική αποστολή ενός αγώνα, ο οποίος παραμένει στους 5.
3: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Αυτό διαβάζω το μεσημέρι.
3: Μήπως να έχεις παραπάνω στον πάγκο και απλά πρέπει να βγάλεις
1: Η πρόταση αφορά την αύξηση του επιτρεπόμενου αριθμού παικτών εκτός χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ηλικίας άνω των 23 ετών από 5 σε 6 ανά ομάδα.
3: Μπράβο.
4: Ναι.
0: Πάνω σε τι?
1: Τι πάνω σε τι, ρε?
0: Στην ομάδα, στο ρόστερ.
1: Ναι, στο ρόστερ.
0: 7 είχε ο άλλος ο ταλέπορος πέρσι εδώ.
1: Ρόστερ.
0: 7 είχε πέρσι.
3: 27.
0: 7 έχει ο άλλος ο ταλέπορος και τον Ιταλισσακά του πριν από κάθε μάτς.
2: Δεν έχει λογική από 5-6.
0: Δεν ξέρω κάποτε μετά που χωλαίνει η μετάφραση όλα αυτά.
3: Κάπου χωλαίνει.
0: Κάπου χωλαίνει τώρα.
3: Θα το βρούμε όμως.
0: Γιατί η λογική είναι αυτό που λέει ο Διονύστος. Ή το Ολυμπιακός είχε 7 και έκοβε και ξέραμε και πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός. Αν έκοβε τον ένα φόρ του, ξέραμε ότι θα παίξει με έναν φόρ. Αν έκοβε εξτρέμ, θα παίζει με δύο.
2: Έχουμε και πέρα ένα μπακ.
0: Το ένα μπακ έκοβε, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε, περιμένουμε τώρα. Στάνιτς.
0: Στάνιτς.
4: Με το Στανιό.
2: Δύσκολο, ε. Τι γίνεται.
4: Ενσωματώθηκε στην αποστολή της Λιντογκόριτς, πώς γνωρίζω. Είχε πάρει μια άδεια, θυμάστε, είχαμε πει λόγω των υποχρεώσεων με την Εθνική Ομάδα της Σερβίας. Δεν ξέρω αν το νέο οργανόγραμμα μπορεί να αλλάξει κάτι. Πιστεύω στο κομμάτι του Στάνιτς είμαι αρκετά επιφυλακτικός, γιατί έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον τρόπο με τον οποίο ντυλάρει ο τύπος του Λιντογκόριτς, ενώ το βαθμό δυσκολίας που ξέρει να βάζει, και δεν τον έχω ότι θα πάει εύκολα εδώ να τον δώσει. Εντάξει, νομίζω όμως είναι ένα θέμα που ο Ολυμπιακός θέλει, όπως και του Ρόκα, πίσω να αλλάξει κάτι εδώ με μια πρόταση άλλου επίπεδου παίκτη που μπορεί να λέει και νέο Μπεντιλίμπα για να αφήσει την άκρη του Ρόκα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, το Ρόκα και το Στάνιτς τους δούλευε στον άξονα να πάνε μέχρι 4-5 Ιουλίου στην Ολλανδία. Αυτό είναι το πλάνο που υπάρχει, να θέλει να το τελειώσει. Προφανώς, όταν θέλει να το τελειώσει, να εντείνει και τις προσπάθειές του. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι που θα αναλάβουν αύριο μεθαύριο, αν μπορούμε σε λίγες ώρες να κάνουν αυτό που δεν έγινε μέχρι τώρα και να κλείσει το deal, και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να δώσει την κατευθυντήρια γραμμή ώστε να τελειώνει το έργο και με το καλημέρα να φανεί αυτή η αλλαγή σελίδας, η αλλαγή πνοής και όλα τα σχετικά.
2: Το Ρόκα, εγώ τον είδα στο μυαλό μου σαν πιο απλή περίπτωση. Το Στάνιτς τον πιστεύω ότι είναι αρκετά δύσκολο. Με 10 που ακούγονταν στην αρχή, με 8, με 6, δεν ξέρω.
4: Μόλις ακούω τον Ρόκα, τι? Μου έχει την παρμεζάνα με τα πάντα. Τώρα τι μου λες εσύ. Να είναι καλά το παιδί, μακάρι να παίξει.
3: Κάρτζα, φάμε.
4: Πού?
3: Πού λέει.
2: Κάντε πάλι.
3: Πάλι τα ίδια.
4: Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω.
3: Το ήξερα εγώ ότι θα λυγίσει στο τέλος.
2: Πιστεύεις, ε?
3: Ναι.
2: Γιατί τι έχεις να κάνεις?
4: Έχω ψυχολογικά προβλήματα.
3: Τι έχεις?
4: Ψυχολογικά προβλήματα.
2: Έλα,
0: θα τα λύσουμε εμείς. Έλα, σε εμάς θα τα λύσουμε εμείς, αγόρι μου.
4: Μπα, δεν μπορεί να μου τα λύσει κανείς.
0: Έλα, ρε.
2: Donation διαβάζω μόνο. Ολυμπιακός και Melbourne Victory, λέει ο φίλος. Με βρεβελές στην ομάδα δεν χάνουμε ποτέ. Αρρώστια Πυριώτη, όλα τα λεφτά το γυαλί σου, λέει ένας φίλος.
0: Έλα, είσαι ο κόσμος.
2: Σου ανέβασε ψυχολογία ο άνθρωπος αυτός.
0: Αυτός ανέβασε λιγάκι. Λίγο, ελέβα, έλα, λίγο.
3: Θα σε ανεβάσει το φαγητό, έλα.
1: Ναι. Τελευταία φορά που τον καλέσαμε για φαγητό σε τέτοιο, έψαχνε μετά τι θα φάει. Άστα να το δελεάσαμε.
4: Τώρα με τα δάχτυλά μας. Όχι σε τέτοιο, γιατί με τα μπέργκερ.
1: Αυτό λέω, ρε.
4: Τα πήγαμε σπίτι μας και παραγγέλναμε. Νομίζω ότι έλεγε και εκείνη τη βραδιά τη μυθική με το finger food, ρε.
1: Αυτό λέω.
4: Αυτό.
1: Έγραφα στον πάγκο εγώ. Αυτό.
4: Και έκανε τον DJ. Με τον DJ το βουλί πήγαμε. Και ερχόταν. Ο άλλο μου έλεγε κλείσει στον Αλέκο τραπέζι και πήρα εγώ στον Αλέκο. Και μετά την έκανε Αλέκος. Γεια σας, παιδιά, φεύγω, καληνύχτα.
1: Εξαφανίστηκε ο μυρός σας.
3: Είχα μια δουλίτσα.
1: Ανηλυμμένη υποχρέωση.
2: Κοίτα, κάθε έξοδος δεν είναι ίδια. Πας κάπου, να πιεις ποτό. Πας κάπου για finger food. Πας κάπου για παϊδάκι. Πας κάπου για μπέργκερ. Δεν είναι όλα ίδια, ρε φίλε.
3: Σήμερα θα πάμε για ψάρι.
2: Σήμερα πάμε για ψαράκι.
3: Τι να κάνουμε τώρα, σε περιμένουμε.
2: Άμα έλεγε ένας παλέμαχος παίκτης ότι θα χορτάσω, του λέγε. Θα χορτάσεις. Να πάρω δύο, του λέγε. Έπαιρνε τηλέφωνο το σεφρε. Θα χορτάσω. Τι θα χορτάσεις, άρθε εκεί, θα φάσω όσο θέλεις. Δεν καταλαβαίνω. Τι ψυχολογία, τι σχέση έχει. Αν δεν βγεις με φίλους, πώς θα είναι η ψυχολογία σου.
0: Ναι, έλα, Αρδιονής.
2: Αλέξη, λέω κάτι λάθος.
4: Εγώ μετά την ψυχολογία. Όχι, περίμενε.
2: Ο άλλος τώρα τον θέλουμε, τον παρακαλάμε, γιατί γράφουν και μηνύματα για τα χθεσινή ανάρτηση που κάναμε στο Instagram. Πού είναι ο Σαββόπουλος, πού είναι ο Σαββόπουλος. Και θέλει να έρθει το παιδί και δεν μπορεί. Έχει θέματα πάνω από Θεσσαλονίκη, κάνει από εδώ από εκεί δουλειές. Εσύ που είσαι και δίπλα μας. Τέλος πάντων, μην εκνευριστώ τώρα.
0: Εδώ
2: μην εκνευριστώ.
0: Θα είμαι εγώ που ξέρεις ότι πρέπει να κάνω ολόκληρη διαδικασία. Λοιπόν, θα έρθεις.
2: Φαντάσου. Διονύση, πες μου τώρα κάτι. Τι γίνεται τώρα πέρα από
4: να
2: πλάκα
4: πω,
2: τώρα.
4: Ναι, να πω χθες το βράδυ είχαμε το λιθοβολισμό μου στην πλατεία της Καλαμάτας. Ήταν η τελευταία βραδιά εκεί. Για το θέμα του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, για τον οποίο είχα μεταφέρει ότι είναι σε άδεια. Ο άνθρωπος είχε ζητήσει άδεια. Και βρέθηκε χθες την προπόνηση του Ολυμπιακού και φάνηκε στα πλάνα. Έτσι. Προκάλεσε και έκπληξη σε αρκετούς.
2: Το είπαμε.
4: Ψάξαμε να δούμε το.
2: Το είπες,
4: δεν
2: το είπαμε. Ρε.
1: Σωστά το είπες.
2: Το είπαμε.
1: Σωστά το είπες.
4: Δεν το είπα σωστά χθες.
1: Στη δεύτερη βερσιόν το ξεκαθάρισες.
4: Ναι, εντάξει, λέω. Θέλω να είμαι δίκαιο. Εγώ κάποιο να αρχίσει είχε πάρει την άδεια κτλ. Ναι. Μου κατέτυχε πλέον το update τη ιστορία γιατί αποφάσισε να κόψει την άδεια που είχε ζητήσει και να έρθει νωρίτερα. Ναι. Από όσο γνωρίζω, υπάρχει μια κουβέντα με τη Λίμπαρ Γιάρεμτσουκ σε καλό mood. Νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ έχει μια πολύ καλή ευκαιρία σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν το έχει εκφράσει δημοσίως, αλλά δεν θα τα βάψει και μαύρα αν του έρθει πρόταση για τον Ταρέμι. Έτσι. Το έχουμε πει ότι έχει αποδεχθεί το λάθος που γίνει με τη Λίμπαρ με τον Γιάρεμτσουκ. Βλέποντας και τον Κλέιτον, σωματοδομή του τη χθεσινή, πιστεύω ότι ο Γιάρεμτσουκ έχει μια καλή ευκαιρία γιατί και ο Ελκαμπή με την πρόκληση στο Μαρόκο πάει πιο πίσω να μπει στα πρώτα φιλικά του Ολυμπιακού, στις πρώτες προπονήσεις. Και αυτή τη στιγμή ο Γιάρεμτσουκ, έτσι όπως είναι τα πράγματα, το μυαλό το αγωνιστικό του με την Λίμπαρ είναι ο νούμερο ένα επιθετικός. Δηλαδή διαθέσιμος εννοώ, αυτό λέω.
2: Ναι.
4: Οπότε και ο ίδιος στο μυαλό του, επειδή στη Γαλλία ορούνται διάφορα με την Λιόν, με απαγόρευση μεταγραφών, ότι δεν μπορέσει να φτάσει σε αυτά τα λεφτά. Μάλιστα πήγαν και χθες κάποια το βράδυ δημοσιεύματα στη Γαλλία ότι δεν είναι τόσο εύκολο για τη Λιόν, παρότι και ο παίκτης είχε πιέσει αυτόν τον άξονα. Ίσως να έχουμε την αλλαγή σκηνικού εδώ και να περιμένουμε κάτι διαφορετικό και με τον Γιάρεμτσουκ να μείνει και ενισχυμένος στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Δεν το θεωρώ κάτι αρνητικό. Κάθε άλλο, νομίζω ότι είναι ένα παιδί που πέρυσι και ο ίδιος ο προπονητής το αποδέχτηκε και τον διαχειρίστηκε σωστά. Δεν θα πω πάλι ότι για τον Ταρέμι ότι δεν κόλλησε σωστά. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν χρήσιμο σε αυτό που ήθελε να κάνει ο Ολυμπιακός με τη Λίμπαρο Ταρέμι. Δεν ταιριάζουν και όλοι με όλα. Έτσι. Αυτή είναι η εξήγηση για τον Ουκρανό. Και αυτό που μπορώ να σου μεταφέρω σαν τελευταία έτσι, πληροφορία που θα σου πει καμιά ώρα στα αυτιά μου είναι ότι ρωτούν αρκετοί για τον Τζολάκη. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, ίσως για τον Τζολάκη να έχουμε μια πρόταση που να φτάσει στα γραφεία του Ολυμπιακού πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν γίνει κάτι τέτοιο για το πώς θα το διαχειριστούν οι Ερυθρόλευκοι. Το λέω στην λογική ότι και πολλά χρήματα θέλουν. Έχει γραφτεί πριν λίγες μέρες στην Αγγλία ότι πέρασε ψηλά για ενδιαφέρον της Arsenal. Γενικά μια εκτίμηση που υπάρχει στο πρόσωπό του στην Αγγλία. Δεν ξέρω κατά πόσο η Juventus μπορεί να δώσει τα λεφτά αυτά, γιατί η Juventus κάποια στιγμή ρωτούσε και πολύ έντονα για τον Τζολάκη. Μιλάμε τώρα για τεράστια ονόματα που σίγουρα δεν μπορούν να αφήνουν αδιάφορο έναν τερματοφύλακα ο οποίος έχει όλο το πακέτο και το έχει δείξει τελευταία διετία στο φουλ, με φουλ ρυθμό και με κλίση στην εθνική ομάδα. Και με μάτς στην εθνική ομάδα και νομίζω και πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να βελτιώσει. Αλλά ίσως αυτό να πρέπει να αλλάξει και τη ρότα του Ολυμπιακού, αν τελικά έρθει άμεσα η πρόταση. Γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να χτίσει μια ομάδα που θα πρέπει να μπει στα προκριματικά, να παλέψει μετά στα play-off πρώτα Θεός. Και θα πρέπει να έχει ένα τερματοφύλακα βασικό, γιατί αυτή τη στιγμή από πίσω είμαστε λίγο στην αναμονή για τον Πόποβιτς.
2: Τι θα γίνει για παίζει τη ρότα
4: του τον Πόποβιτς. Νομίζω ότι είναι μια απόφαση που θα πάρθει αυτές τις μέρες. Εντάξει, τώρα εκτιμώ ότι προφανώς ο λόγος δεν είναι οικονομικός. Το παιδί αυτό έχει έρθει με κάτι που έχει να κάνει με το ιατρικό του. Όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά κάτι το οποίο μπορεί να, να μην τον κάνει να μπορεί να περάσει αργομετρικά στο φουλ. Δηλαδή, όλο αυτό δημιουργεί μια αναμονή για την απόφαση. Εντάξει, εγώ θα τον έπαιρνα, πώς να σου το πω. Δηλαδή, αν είναι κάτι απλό, τον παίρνει στον παίκτη, τον περιμένει. Αλλά τώρα εδώ ο Ολυμπιακός. Έχουμε ξαναπεί ότι ανεξάρτητα με τις επιλογές του Πόποβιτς, εγώ νομίζω ότι θα πάρει έτοιμο τερματοφύλακα αν ο Τζολάκης τελικά αποφασίσει να δοθεί αυτό το καλοκαίρι.
2: Ναι, είναι σίγουρο τώρα. Εντάξει, μπορεί. Δεν πάει με
4: να μπει ο φίλος τώρα να κόψει αυτό το στιγμιότυπο για να πει ότι χθες πούλησα τον Πυρόλα και τώρα
2: σήμερα πούλησα τον Τζολάκη. Διονύση, τα λέμε σε μια ώρα. Σε φιλό, αδερφέ μου, φιλιά. Σέδεσαι κόμπο, σέδεσαι κόμπο. Σέδεσαι κόμπο. Γεια, δεν είπαμε να σου βγάλουμε δόντι. Ψαράκι να κεράσουμε, είπαμε. Γεια, φιλιά.
4: Λοιπόν,
2: Αλέξη, πάμε τις πινελιές μας, τις δικές μας. Θέλω δύο πράγματα να πούμε μέχρι να πάω για το διάλειμμά μας για το Action 24. Πρώτα απ' όλα, το σχολιάσαμε πριν για Μαντσίνη. Πάει και ο Μαντσίνη.
6: Το χάσαμε το παλικάρι.
2: Πάει το γορμί, ναι.
0: Έμεινε από ελ.
6: Μετά το φούτα πάει και αυτός. 2-0.
0: Έμεινε από ελ, φίλε. Κάνει καλή ομάδα εκεί.
6: Έμεινα από Έλληνε. Προτίμησε να συνεχίσει εκεί γιατί τον έπεισε το project προφανώς του Παπαδόπουλου.
0: Ναι.
6: Ο χρόνος συμμετοχής που θα είχε εκεί. Αυτό είναι λίγο, ξέρετε, ένα θέμα το ότι και ο Φούντας, για παράδειγμα, ο οποίος είναι μια πολύ καλή πρόταση από τον Άρη, αλλά και ο Μαντσίνη επέλεξαν ο ένας να μείνει στον Όφη, ο ένας να μείνει στο Αποέλ. Και αυτό είναι ένα θέμα, αν μη τι άλλο. Εντάξει, δεν χάθηκε ο Άρης επειδή έδαρχε ο Μαντσίνη. Παίκτες υπάρχουν και παίκτες θα βρεθούν. Για να αποκτηθούν Το θέμα είναι ότι ο Άρης επένδυσε αρχικά τόσο στο Φούντα όσο και στο Ματσίδη, γιατί ήξερε ότι από αυτούς τους δύο θα πάρει συγκεκριμένα πράγματα, από το να τους ψάχνει στο εξωτερικό, να πάρει δύο παίκτες που γνωρίζουν πολύ καλά και το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και τον Άρη. Δυστυχώς θα πρέπει προφανώς να τους βρει τώρα τους αντικαταστάτες τους στο εξωτερικό. Και γιατί θα ψάξει ένα παίκτη σίγουρα απέναντι τον Γκάρε. Έχει τον Γκάρε από τη μία πλευρά και θα ψάξει σίγουρα για έναν βασικό από την άλλη πλευρά στα αριστερά. Γενικότερα με πολύ αργούς νοχελικούς ρυθμούς κινείται ο φετινός μεταγραφικός σχεδιασμός. Παρότι αύριο καλωσορίζουμε τον Ιούλιο και μπορούν πια επίσημα οι ομάδες να εγγράψουν και ποδοσφαιριστές, το πηγαίνει πολύ λαού-λαού. Όχι ότι δεν έχει περιπτώσεις τις οποίες τις κυνηγάει, τις καλύζει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά προφανώς φέτος θέλει να το πάει λίγο διαφορετικά. Το ότι δεν έχει Ευρώπη δεν τον αγχώνει, να περιμένει λίγο παραπάνω. Άλλωστε στην Ιταλία θα φύγει 21 Ιουλίου. Έχει ακόμη 3 εβδομάδες για να αναχωρήσει για το δεύτερο σχέδιο της προετοιμασίας του. Άρα φαντάζομαι ότι τις περισσότερες κινήσεις θα τις κάνει λίγο αργότερα και θα αφήσει σίγουρα κάποιες και για τον Αύγουστο. Που και τα κασέ είναι διαφορετικά και μπορεί να προκύψουν κάποιες ευκαιρίες.
2: Από 17 Αυγούστου και μετά να έχουμε γυρίσει την εκπομπή. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο φοβερό.
6: Να πω απλά ότι είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει ο Τεχέρο από το ρόστερ, ο Ισπανός. Ο Άρης δεν θέλει να κρατήσει δύο δεξιούς μπακ, οι οποίοι και οι δύο έχουν αρκετά μεγάλα συμβόλαια. Ο ένας είναι ο Φατιγκά, ο άλλος ο Τεχέρο. Εδώ που τα λέμε δεν μας έβγαλε και τα μάτια πέρσι ο Ισπανός.
3: Ο Φατιγκά ήταν
6: καλύτερος. Επιλογή του Ρουμπέν Ρέγκετ. Ναι, Φατιγκά ήταν νομίζω καλύτερος. Και επέλεξε ο Άρης να κρατήσει το Φατιγκά και να βρει έναν τρόπο να φύγει ο Τεχέρο. Και μάλλον του λύνει τα χέρια οι Λεγκάνες. Στην Ισπανία, καθώς τον έχει ως βασική επιλογή, πιθανότητα εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τεχέρο. Άρα αυτό το κάνει και πιο εύκολο στον Άρη για να του λύσει το συμβόλαιο.
2: Ευχαριστώ, Άλεξ μου. Τα λέμε αύριο. Φιλιά.
3: Γεια σου, γιατρέ.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα μικρό για το Action 24. Γυρίζουμε μπασκετικά νέα. Μην φύγετε από το YouTube το αθλητικό.

0: Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με Pro Trailer Backup Assist. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Στην Electronet, δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Για αυτούς που ξεκινούν το πρωινό τους πολύ πριν έρθει το πρωί.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, έλεγε συνέχεια του ματσαρίσματος για Μπαντιό και τώρα ο Παναθηναϊκός τι.
1: Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί στις υπόλοιπες τρεις μεταγραφικές κινήσεις που θέλει να κάνει. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι όσο γρήγορα τρέξαν οι εξελίξεις την προηγούμενη εβδομάδα που τελείωσε δύο μεταγραφές του Φάλ και του Μπαντιό θα τρέξουν τόσο σύντομα και για τις υπόλοιπες μεταγραφές. Ίσως μία να γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, δεκαήμερο. Οι άλλες πιστεύω θα καθυστερήσουν λίγο και είναι λογικό γιατί δεν υπάρχουν τόσο πολλοί ποιοτικοί παίχτες στην αγορά. Θα περιμένει και το NBA ο Παναθηναϊκός και κάποιοι παίχτες που έχει ήδη στοχεύσει περιμένουν και αυτοί με τη σειρά του στο NBA. Οπότε εκεί υπάρχει όλη η καθυστέρηση. Εντάξει, από χθες το βράδυ που έμεινε ελεύθερος ο Μπόγκδαν Μπογκδάνοβιτς έχει έρθει στην επικαιρότητα το όνομά του και για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι τα δεδομένα εξακολουθούν να είναι όπως τα είχαμε περιγράψει. Και το
0: για να ξέρει και ο κόσμος και να ακούμε, να το λέμε τώρα τι σημαίνει αυτό, γιατί εγώ μπερδεύομαι λίγο. Ξέρω ότι είναι free agent πλέον, ότι οι Clippers δεν τον έχουν ανανεώσει. Θέλω να μου πεις τι γίνεται τώρα. Τι σημαίνει αυτό.
1: Οι Clippers δεν τον ανανεώσαν, δεν του δώσαν δηλαδή, 16 εκατομμύρια δολάρια στην οψιόν που είχα για σύν ένα χρόνο, να τον κρατήσουν για ένα ακόμα χρόνο και είναι ελεύθερος στην αγορά ο Μπογδάνοβιτς του NBA, στους free agents. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνει συζητήσεις μέχρι τις 6 Ιουλίου με διάφορες ομάδες, χωρίς να μπορεί επίσημα να υπογράψει σε κάποια. Μετά τις 6 Ιουλίου μπορεί να υπογράψει σε όποια ομάδα θα του προσφέρει το συμβόλαιο που αυτός θέλει. Το συμβόλαιο που θέλει ο Μπογδάνοβιτς δεν έχει να κάνει τόσο με τα χρήματα, έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, ότι θέλει έναν ακόμα χρόνο στο NBA για να εξασφαλίσει αυτό, από το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του NBA. Αν τελικά δεν το βρει όμως, εκεί ήθελα να καταλήξω, ο Παναθηναϊκός εννοείται
0: ότι
1: περιμένει στη γωνία. Για να δει αν θα έρθει στην Ευρώπη ή θα επιλέξει να έρθει τελικά στην Ευρώπη ο Μπογκδάνοβιτς. Αν το κάνει, νομίζω θα έχει τον πρώτο λόγο γιατί έχει και δύο ατού. Ένα τον Ζέλικο Μπράντοβιτς που έχει πολύ καλή σχέση και δεύτερον ότι ο ίδιος ο Μπογκδάνοβιτς γενικά είχε πολύ ψηλά τον Παναθηναϊκό από μικρή ηλικία. Είχε ίδαλμα το Διαμαντίδη, φορούσε το 13 λόγω του Δημήτρη Διαμαντίδη. Γενικά τον έχει πολύ ψηλά τον
0: Παναθηναϊκό.
1: Και πιστεύω ότι όλα αυτά συνηγορούν στο γεγονός ότι αν, ξαναλέω, αν ο Μπογκδάνοβιτς
0: θα έχει τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός
1: για την Ευρώπη. Ακριβώς.
0: Ωραία. Στέφανε, μια κουβέντα και για σένα. Ό,τι ανοιχτό μέτωπο υπάρχει. Αναφέραμε κάποια νωρίτερα με τον Βασίλη.
2: Δεν έχω προλάβει.
0: Δεν μας παρακολουθείς.
2: Γενικότερο
3: να είσαι καλά. Γίγαντες, αδερφός. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σπανίζονται διαπλέον.
3: Επειδή σε ξύπνησε.
0: Σπάνιο παιδί.
3: Επειδή σε ξύπνησε.
0: Έχω μισό λεπτό μόνο. Έλα, πάμε.
3: Ρίχτα.
2: Δεν θα πω για την Γερμανία τώρα, μην τον πικράνω πάλι. Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός έχει ανοιχτά μέτωπα, πολύ λίγα. Δεν έχει να κάνει, είναι σε στάση αναμονής και για το γηπεδικό. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις. Θα αποφασίσει η ΑΕΚ θα γίνει με τη Σανέλ Αρίνα. Mm-hmm. Μετά τα μάτς της Εθνικής για τα προκριματικά θα ανακοινωθεί και τυπικά η παραμονή του Κώστα Παπανικολάου μέχρι το 2028. Από εκεί και πέρα, για τα συμβόλαια των Dorsey Walkup θα έλεγα να περιμένουμε. Έχει γραφτεί και ένα σχετικό άρθρο σήμερα στο Αθλητικό. Δεν είναι που έχει βάλει τον Ολυμπιακό ότι πρέπει να το κλείσει τώρα. Τις επόμενες μέρες και εκεί θα γίνουν τα ραντεβού για να κλείσουμε. Και θυμάμαι ότι για το forward ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται για τελευταία μετά που θα κάνει. Μπορεί να πάμε και τέλη Ιουλίου, σίγουρα μετά τις 15 που θα γυρίσει και η αποστολή του Ολυμπιακού από το Las Vegas, να δούμε και τι υπάρχει από την αγορά της Αμερικής διαθέσιμο. Θα έλεγα ότι μια δική μου εκτίμηση είναι ότι στο τέλος ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη που δεν έχει γραφτεί σε ρεπορτάζ.
0: Σε ρεπορτάζ, μάλιστα. Δεν μας απασχολεί καθόλου το ότι η σύνδεση είναι κακή. Τη σκάσαμε, τελειώσαμε την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανε. Λοιπόν, και σας, κύριε. Τα λέμε σε λιγάκι εκεί που
3: ξέρετε. Γεια σου, Μιλή.
0: Φιλιά, καλή συνέχεια και σε εσάς και στο chat και στο Action24 και στο Αθλέτικο. Φιλιά, πολλά τα λέμε αύριο.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα προώρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Συνήθως το πολύ έλαιο.
2: Καλώς στην Detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
1: Σιγά να σου πω.
3: Άρα.
4: Γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
1: Γεια σας.
4: Γεια σας.
1: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
4: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
1: Σιγά το τζετ. Κατά τα άλλα πώς είστε?
4: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
1: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
4: Είπατε κάτι?
1: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Για τελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
4: Αφού έχουμε Nova More.
1: Σιγά το μυστικό του κράτους.
4: Και εμείς θα το βάλουμε.
5: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
1: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά με τα άφηνα.
6: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
1: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
7: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εντυπωσιακές χαράδρες, πλούσια πυκνά δάση, ορμητικά ποτάμια, χωριά φωλιασμένα στις πλαγιές των υψηλών βουνών της Βόρειας Πίνου. Καλώς ήρθατε στην Κόνιτσα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

Αυτή είναι η Κόνιτσα, η κομμόπολη του νομού Ιωαννίνων, που βρίσκεται 64 χιλιόμετρα βόρεια των Ιωαννίνων, χτισμένη στις πλαγιές του βουνού Τραπεζίτσα, της οροσειράς της Πίνδου. Αμφιθεατρικά για να βλέπει τον κάμπο της Κόνιτσας, εκεί όπου συναντιέται ο Βοηδωμάτης, ο ΑΟΣ και ο Σαραντάπορος ποταμός. Η Κόνιτσα είναι, ας το πούμε, ένα από τα καλύτερα σημεία για αυτούς που θέλουν να εξερευνήσουν τα βουνά και να κάνουν δραστηριότητες στη φύση. Βρίσκομαι στην πλατεία της πόλης, εδώ που χτυπά ο παλμός της πόλης και είναι το κορυφαίο σημείο συνάντησης για τους ντόπιους.

0: Εδώ είναι η παλιά αγορά της Κόνιτσας. Η Κόνιτσα ή Κόνιτα στα βλάχικα γνώρισε μεγάλη εμπορική ακμή την εποχή του Αλή Πασά. Εδώ λοιπόν ήταν η παλιά αγορά της πόλης με τα μανάβικα, τα μαγαζιά που ο κόσμος κυκλοφορούσε για να πάρει τις πρώτες του ύλες. Σήμερα είναι όλα τα τσιπουράδικα και οι ταβέρνες και εδώ χτυπά ο παλμός τη νύχτα, καθώς τη μέρα όλοι πάνε προς την κεντρική πλατεία που ήμασταν πριν. Ωραία είναι εδώ, ε!
1: Εντάξει, είναι μια χαρά, ησυχία είναι. Έχουμε ησυχία μας.
0: Τώρα εδώ πώς είναι τα πράγματα στην πλατεία της Κόνιτσας?
1: Καλά είναι, μόνο τώρα ησυχία. Τώρα δεν ενδιαφερθήκαν έτσι για να φτιάξουν κάτι στον τόπο εδώ πέρα. Να μείνει ο κόσμος εδώ.
0: Ναι. Ωραία η φύση όμως τριγύρω, ε!
1: Ναι, εντάξει, φύση ωραία, αλλά δεν έγινε υποδομή. Να μείνει ο κόσμος εδώ, να ζήσει εδώ, να έχει παιδιά, οικογένειες, σχολεία. Θα κλείσουν όλα και τα σχολεία, τα πάντα όλα. Παλιά εδώ η Κόνιτσα το 1930 είχε 2.000 κόσμο. Παλιά. Μετά έφτασε 14.000 και μετά κατέρευσε. Αφού δεν υπήρχαν δουλειές, τα γράμματα ήταν μακριά για τα παιδιά να πάνε οι γονείς, αναγκαστήκαν και φύγανε.
0: Και φύγανε. Ναι. Εσύ έμεινες εδώ όμως, ε?
1: Εγώ έμεινα εδώ.
0: Λοιπόν, χάρηκα, συνεχίζω την πορεία μου.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε λεβέντες.
0: Έγινε.
1: Να ακούστηκα εδώ στην Κόνιτσα. Να την επισκέπτεστε. Έγινε ησυχία. Να πάτε μια μπάτια και πάνω.
0: Θα σε βάλω στην εκπομπή μου, έτσι. Να σε βάλω στην εκπομπή μου.
1: Βάλε μου στην εκπομπή, τι έγινε.
0: Εντάξει, μπράβο. Με το που έρθει στην πόλη, στην νοτιοδυτική της άκρη σε καλωσορίζει το μονότοξο πέτρινο γεφύρι, κόσμημα όχι μόνο της Κόνιτσας, αλλά και ολόκληρης της Ηπείρου. Στέκει εδώ πολλά χρόνια για να μας θυμίζει τη δύναμη του ανθρώπου. 50 μάστορες χρειάστηκαν να δουλέψουν για να κατασκευάσουν αυτό το τεράστιο μονότοξο πέτρινο γεφύρι που κοσμεί την περιοχή. Πίσω του ακριβώς η χαράδρα του ΑΟ ποταμού. Κοιτάξτε το πείο! Ιστορικό γεφύρι χτίστηκε από 50 μαστόρους της Πέτρας μετά από δωρεές της περιοχής. Στην αρχή υπήρχε ένα ξύλινο γεφύρι, αλλά εξαιτίας της ορμής του ποταμού γκρεμίστηκε και στη συνέχεια φτιάχτηκε αυτό. Ακριβώς κάτω από το γεφύρι υπάρχει και ένα καμπανάκι, το οποίο όταν είχε πάρα πολύ αέρα χτυπούσε για να προειδοποιεί τους περαστικούς να μην περάσουν το γεφύρι, γιατί υπήρχε κίνδυνος, όπως καταλαβαίνετε, από τον αέρα να πέσουν. Το μονότοξο γεφύρι έχει ύψους 20 μέτρα και 36 άνοιγμα.

0: Για να πω, τι ήρθες πρώτη φορά σε αυτό το γεφύρι?
1: Πάρα πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουνα στη σχολή. Εγώ δεν είμαι από εδώ πέρα και με τη σχολή μου ήρθαμε πρώτη φορά εδώ. Πρώτη φορά είδα τόσο μεγάλο γεφύρι. Το βλέπεις, έχει 20 μέτρα ύψος, 40 μέτρα μήκος, υπέροχο. Φαίνεται σαν να αιωρείται. Και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν περάσει από τότε παραπάνω από 30 χρόνια. Και έκτοτε είμαι εδώ πέρα και έχτισα και σπίτι τελικά.
0: Ήταν η αφορμή δηλαδή το γεφύρι για να έρθεις να ζήσεις εδώ για πάντα.
1: Ναι, ναι. Η φύση, το περιβάλλον, όλο αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ.
0: Πόσο σημαντική είναι η Κόνιτσα για την περιοχή? Βρίσκεται σε τρία ποτάμια, σταυροδρόμοι.
1: Παλιότερα ήταν μεγαλύτερη και από τα Γιάννενα. Ουσιαστικά ενώνει δύο πολιτισμούς. Το γεφύρι αυτό ενώνει την Ήπειρο από τη μία πλευρά και τη Μακεδονία από την άλλη. Βρισκόμαστε σε μία διασταύρωση απάνω. Ενώνει τα πάντα. Πολιτισμούς, θρησκείες. Παλιότερα είχαμε τους Μπεχτασίδες, γι' αυτό και θα δείτε τζαμί εδώ πέρα. Εδώ έχει το σπίτι της η Χάμκο, η μάνα του Αλιπασά. Δηλαδή είναι ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικό.
2: Οι Τούρκοι αλλά και οι Γερμανοί φεύγοντας προσπάθησαν να τον γκρεμίσουν. Αυτό όμως εκεί, στιβαρό και αγέροχο.
1: Από εκεί και έπειτα, στη σημερινή εποχή, έχουμε φύση. Ο κόσμος έρχεται εδώ για τη φύση μας πάρα πολύ, για το θρησκευτικό τουρισμό για τον Άγιο Παΐσιο, για τα ιαματικά μας λουτρά που είναι από τα καλύτερα, θα έλεγα, της Ευρώπης.
0: Πόσα χωριά έχει η Κόνιτσα?
1: Έχουν 47 χωριά. Έχουμε τα χωριά από εδώ

Ελλάδας. Έχουμε βραβευτεί από την UNESCO. Η φύση είναι ανέγγιχτη, είναι παρθένα. Και είμαστε ένα καλά κρυμμένο μυστικό.

0: Σήμερα πώς ζουν στην Κόνιτσα?
1: Τώρα είμαστε γύρω στους 2.000, αλλά το καλοκαίρι ζωντανεύουμε πολύ. Εδώ που βρισκόμαστε μπορείς να δεις δηλαδή τα καλοκαίρια του Αυγούστου και 1.000 άτομα μέσα στο ποτάμι να κάνουν μπάνιο, ξεκινώντας από εδώ από το γεφύρι, πηγαίνοντας μέχρι απάνω ψηλά, που βρίσκονται και άλλες θέσεις. Τα βράχια κλείνουν το ποτάμι και φτιάχνουν μικρές λιμνούλες. Υπάρχουν μικρές παραλίες με άμμο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μια πηγή ζωής. Ναι.
0: Η παλιά πόλη της Κόνιτσας είναι ψηλά, σωστά?
1: Ναι, είναι στο... Ουσιαστικά ό,τι βρίσκεται πάνω από την πλατεία είναι η παλιά η πόλη. Την κάτω την πόλη την κατοίκησαν όταν έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών του 1922. Από εδώ, από την Κόνιτσα, έφυγαν άνθρωποι και πήγαν σε ένα χωριό που λέγεται Μιλιές, δίπλα στη Σμύρνη. Γιατί είχαμε μουσουλμάνους πολλούς εδώ. Και από τα Φάρασα και από το Μισθή της Καπαδοκίας ήρθαν εδώ. Η παλιά μας η πόλη είναι γεμάτη με αρχοντικά. Υπέροχα. Εκεί μένω κι εγώ, τέρμα πάνω.
0: Α, ψηλά μένεις πάνω.
1: Ψηλά, ναι. Ξέρεις, το πρωί όταν ξυπνάς, ειδικά χειμώνα, βλέπεις ένα... Είσαι σαν να είσαι αεροπλάνο, ξέρεις, από κάτω είναι όλο ένα πέπλο, γιατί όλος ο κάμπος σηκώνει ομίχλη και εμείς βρισκόμαστε ακριβώς πάνω από την ομίχλη. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία.
2: Αν και καμπίσια, όπως μας είπε η ίδια, η Γιάννα Μίτση αγάπησε αυτόν τον τόπο και μέσα από την κουβέντα μας τον αγάπησα λίγο περισσότερο κι εγώ.

Τα πέτρινα γεφύρια στην Ήπειρο λειτουργούν και ως πύλες εισόδου. Μια πύλη εισόδου είναι προς τη χαράδρα του ΑΟΥ. Ξεκινάμε από το πέτρινο γεφύρι της Κόνιτσας για να περπατήσουμε περίπου 5 χιλιόμετρα για να φτάσουμε μέχρι τη Μονή Στομίου. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσεις να θαυμάσεις αυτήν την μοναδικής ομορφιάς φύση που ξεκινά από εδώ και συνεχίζεται.

Αγαπάς τη φύση και σου αρέσει η πεζοπορία. Μια από τις διαδρομές που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου είναι αυτή και να διασχίσεις τη χαράδα του ΑΟ Ποταμού. Γιατί? Γι' αυτό.

Αυτή λοιπόν είναι η μεγαλειώδης χαράδρα του Αόου ποταμού. Έχει μήκος συνολικά 8 χιλιόμετρα και το πλάτος του ξεκινά από 300 μέτρα μέχρι και 2,5 χιλιόμετρα. Αυτό όμως το οποίο είναι εντυπωσιακό περπατώντας εδώ στη χαράδρα είναι ότι η υψομετρική διαφορά από τον ποταμό μέχρι την κορυφή αγγίζει τα 2.000 μέτρα. Κοιτάξτε. Μέχρι την Καμήλα πάνω την Τύμφη, 2.000 μέτρα υψομετρική διαφορά. Φανταστείτε πόσο μικροί είμαστε σε αυτό το τοπίο. Α! Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά εκεί στο βάθος, κάτι άσπρο αν βλέπετε, είναι η Μονή στο Μείο. Εκεί θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε.

Πλησιάζουμε. Τα τελευταία χιλιόμετρα είναι απαιτητικά. Σκληρή ανηφόρα με ωραία κλίση. Αλλά θα καταφέρουμε. Το μοναστήρι το βλέπω, να το. Πάμε, πάμε, Άλεξ, έλα.

Φτάσαμε στην Ιερά Μονή στο Μείο. Είμαι κουρασμένος γιατί τα τελευταία μέτρα ήταν όντως πολύ απαιτητικά. Αλλά κοιτάξτε που βρίσκομαι. Απίστευτο! Τρομακτική φύση, παιδιά. Η θέα της δεν μπορεί να σε αφήσει ασυγκίνητο. Είναι συγκλονιστικό να αντικρίζεις αυτό το τοπίο. Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω το τοπίο που αντίκρισα από την Ιερά Μονή της Παναγίας της Τομίου. Μακάρι. Υπάρχουν μερικές φορές σαν κι αυτή που δεν γίνεται. Αλήθεια. Είναι λες και η φύση σου παίρνει τη φωνή για να αισθανθείς με όλες σου τις αισθήσεις αυτό που σου συμβαίνει. Πάμε να πούμε στη Μονή. Εδώ είναι το κελί του Αγίου Παϊσίου.

μοναστήρι είναι φωλιασμένο στις πλαγιές της Τραπεζίτσας και της Τύμφης. Κοιτάζοντας αυτά τα βουνά, πραγματικά νιώθεις δέος. Δέος, αλλά και τόσο μικρός απέναντί τους. Το μοναστήρι είναι αντρικό, έχει 11 νεόκτιστα κελιά και διάφορους έτσι βοηθητικούς χώρους και πανηγυρίζει στις 8 Σεπτέμβρη. Εκείνη τη μέρα πλήθος κόσμου ξεκινά από το γεφύρι της Κόνιτσας, τη διαδρομή που κάναμε εμείς και φτάνει ως εδώ.

0: Είμαστε 18 χιλιόμετρα μακριά από την Κόνιτσα, κινούμαστε επαρχιακό δρόμο Ιωαννίνων Κοζάνης, βόρειο-ανατολικά της Κόνιτσας, δεξιά μας το βουνό του Σμόλικα και εκεί ο Γράμμος. Και από εδώ ο Σαρανταπορός ποταμός. Κινούμαστε προς τα Μαστοροχώρια.
1: Καλντερίμια, γεφύρια, αιωνόβια πλατάνια και αρχοντικά. Αυτά είναι τα περίφημα μαστοροχώρια της Κόνιτσας. Χωριά φτιαγμένα από πέτρα και νερό, που στα θεμέλια τους κρύβουν την τέχνη των αυτοδίδακτων μαστόρων και την ψυχή της αυθεντικής Ηπείρου.
0: Καλώς ήρθατε στην Πυρσόγειανη, το χωριό των μαστόρων της Πέτρας, κτισμένο αμφιθεατρικά στις πλαγιές της οροσειράς του Γράμμου. Πάμε να το περπατήσουμε και να δούμε από κοντά αυτό το όμορφο πέτρινο χωριό.

τα πρώτα βήματα στο χωριό, αυτό που σε εντυπωσιάζει είναι η αρχιτεκτονική του. Κοιτάξτε με τι μαεστρία οι μάστορες έχουν χτίσει τα πάντα σε αυτό το χωριό. Από το καλντερίνι, τα σπίτια, κοιτάξτε τις στέγες. Λεπτομέρεια, με το ξύλο, το σίδερο, όλα σε αυτό το χωριό εναρμονίζονται άψογα.

0: Από εδώ ξεκινούσαν και τα περίφημα μπουλούκια, οι ομάδες δηλαδή των μαστόρων που έφευγαν και πήγαιναν προς όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο και έχτιζαν σπίτια, σχολεία, γεφύρια, υδραγωγεία, τα πάντα. Τον 20ο αιώνα μάλιστα έφτασαν μέχρι την Περσία και την Αμερική. Από την Πυρσόγειανη καταγόταν και ο πρωτομάστορας του πέτρινου μονότοξου γεφυριού της Κόνιτσας.
1: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
1: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
0: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
1: Όχι, όχι, ποτέ.
0: Γιατί εσύ...
1: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Αστερόσκονη. People have power.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο πρώτος καλεσμένος σήμερα είναι ένας τύπος που κάνει τις αιμονές του έργο. Τις κάνει τέχνη. Και εμείς, επειδή γελάμε πάρα πολύ με αυτά που συμβαίνουν στη ζωή του και που τον κάνουν αιμονικό τύπο, πάμε, τον πληρώνουμε και συνεχίζει να είναι stand-up comedian. Και όχι μόνο, μαζί μας είναι ο Γιώργος Χατζηπαύλου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά είναι εξαιρετική διατύπωση για τις αιμονές.
0: Έτσι, συγγνώμη δηλαδή τώρα, έτσι. Κάνεις τις αιμονές σου είναι το... Αυτή την αίσθηση έχω εγώ, αλλά μπορεί να μην είναι σωστή.
1: Είναι αιμονές, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, αλλά ναι, μπορούν να είναι κάποιες. Και είναι. Ας πούμε, τα θέματα που γράφω, γιατί δεν μπορώ να πάω να πω στα μούτρα του άλλου, ξέρεις τι πιστεύω, ξέρεις τι θα ήθελα να κάνω, το ομαδικό γκρουπ γονέων που είμαι αναγκαστικά, δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Ό,τι θα θέλαμε όλοι. Επίσης, δηλαδή αυτές οι αιμονές οι δικές σου εκφράζουν και εμάς.
1: Ναι, ναι, ένα παράδειγμα
0: το
1: λέω.
0: Το γκρουπ γονέων, θες να το συζητήσουμε λίγο, το γκρουπ γονέων.
1: Θέλω να το καταργήσουμε, δεν θέλω να το συζητήσουμε.
0: Εννοείς το γκρουπ γονέων που είναι στο...
1: Οποιοδήποτε γκρουπ γονέων.
0: Στο τηλέφωνο.
1: Ειδικά του σχολείου. Αυτό που είναι οι γονείς της τάξης, σε ένα γκρουπ και συζητάνε διάφορα θέματα.
0: Και τι κάνεις, τι ρόλο παίζει, γιατί έχω βρει εγώ ένα ρόλο. Κάνω τη φοβερά ενημερωμένη όποτε το θυμηθώ.
1: Σοβαρά.
0: Ξέρεις, επειδή είναι διάφοροι άλλοι που λένε αύριο τα παιδιά πρέπει να βάλουν το λευκό μπλουζάκι. Λέω έτσι, είσαι εσύ. Καλά. Ξέρεις, περιμένω, παραφυλάω, εμφανίζομαι μετά από τρεις εβδομάδες και λέω αύριο είναι που πρέπει να φέρουν το πράσινο ντοσιέ.
1: Εσύ είσαι όμως OK, γιατί κάνεις την υπενθύμηση.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να βάλω και μια λεπτομέρεια για το λευκό μπλουζάκι, το οποίο όμως θα έχει λεκέ από κέτσαπ στο κέντρο. Και άσους να ψάχνουν, να πούν τι πληροφορία χάσαμε. Όχι, default, είναι βασανιστικά, γιατί ο κανόνας λέει ότι σε κάθε ομαδικό γκρουπ με γονείς, δύο θα αυτονομηθούν και θα συνεχίσουν μια συζήτησή τους εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, δηλαδή δεν μιλάμε όλοι μαζί και θα λένε τι είναι εσείς και αλήθεια η Μαρία, αχ ναι, οτα... και λες παιδιά σταματήστε, take it private.
0: Είναι αυτομόλυση γονέων.
1: Ναι.
0: Είναι αυτοί που θέλουν να φύγουν να πάνε στην αντίπερα όχι.
1: Ναι, αλλά εμένα μου έρχονται notifications εκείνη την ώρα, έτσι. Και δεν με αφορά αυτό που λένε.
0: Καθόλου.
1: Εντάξει, επίσης να ξέρεις, ο κανόνας λέει ότι όταν δεις ότι κάποιος διέγραψε ένα μήνυμα, δεν ήταν για τον group το μήνυμα.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Διέγραψε κατευθείαν.
0: Κατευθείαν με
1: έτσι, τη μία. Ναι, αυτό που λέει, δεν ήταν εδώ. Κατάλαβες, πράγμα που σημαίνει...
0: Και δεν έχει γράψει ούτε από κάτω, συγγνώμη, λάθος.
1: Σημαίνει
0: ότι ήταν πολύ ακατάλληλο.
1: Όχι, και αυτός ή αυτή είναι κατά συρροήν γκρουπάκιας, γιατί τότε ήταν σε άλλα group. Και αντί να το στείλει εκεί, το στείλει εδώ και πρέπει... Καλύτερα να μην ζητήσει συγγνώμη.
0: Ποιος ξέρει τι ήταν το άλλο.
1: Καλύτερα να μην ζητήσει. Γιατί αν ζητήσει συγγνώμη, θα εμφανιστεί μήνυμα που θα γράφει δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Ναι, παιδιά, μα ίσα ίσα. Τι κάνεις, κανένα νέο από το σχολείο. Οπότε ανοίγει συζήτηση χωρίς λόγο. Εντάξει, αυτό. Καταργήστε τα ομαδικά γκρουπ. Με group... τον παλιό τρόπο, διαζώσεις.
0: Διαζώσεις και καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Πώς, οι γονείς μας δεν είχαν ούτε γκρουπ ούτε τίποτα. Πώς μεγαλώσαμε.
1: Δεν γίναμε εμείς ανθρώποι δεν γίναμε.
0: Μήπως το γκρουπ γονέων είναι και μία προσωμείωση, όχι προσωμείωση, υπενθύμηση, αναπόληση τάξης. Δηλαδή πάντα παιδιά μας σε μία τάξη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και το γκρουπ γονέων για να είναι ο καλός ο μαθητής, ο πίσω-πίσω, ο, πώς το λένε, γαλαρία.
1: Γαλαρίας.
0: Αυτός ο οποίος είναι λίγο ξερόλας, αυτός που δεν ξέρει τίποτα, νομίζω ότι αυτό είναι.
1: Μπορεί να σου πω, απ' την άλλη, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει ρόλο ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί... Ναι. Εγώ, ας πούμε, είμαι τυχερός. Εγώ και η γυναίκα μου έχουμε μέσω του παιδιού γνωρίσει καταπληκτικούς ανθρώπους.
0: Καλά, εντάξει, τώρα αυτό είναι που λες για να σβήσεις όλα τα υπόλοιπα.
1: Όχι. Μα με δύο-τρεις κάνουμε παρέα. Γιατί είναι αυτή η φάση που έρχεται το παιδί και σου λέει μαμά, μπαμπά.
0: Θέλω να πάω παίξουμε τον Γεωργάκη.
1: Ξέρω ότι έχετε φίλους, αλλά ξεχάστε τους. Θα κάνετε παρέα με τους γονείς του Θανάση, που πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη και συμπαθούν τον Τραμπ. Είναι φοβερή.
0: Να σου πω, πας να τα κοιμιάσεις με αυτούς. Δηλαδή, όταν πας με τους γονείς του παιδιού που συμπαθεί το παιδί σου, λες, πας να τους καλοπιάσεις. Ναι, είναι η γη επίπεδη.
1: Όχι. Δεν ανοίγω τέτοιες συζητήσεις. Πρώτα απ' όλα, είμαι σε μια φάση της ζωής μου που αν αυτό που ο άλλος νιώθει, θεωρεί σωστό, δεν επηρεάζει τις ζωές των υπολείπων, δεν είναι κακό, είμαι απόλυτα μαζί σου. Ναι, κανένα πρόβλημα.
0: Αυτό πώς το λες. Το παθαίνουμε αυτό σε κάποια ηλικία. Είναι αποτέλεσμα ωριμότητας.
1: Διαλέγεις τις μάχες που αξίζει να δώσεις.
0: Ναι.
1: Όχι, το πάθεια σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Δεν χαλάς το χρόνο. Και άμα το δεις και με ενσυναίσθηση, που είναι και λέξη, ας πούμε, που ξέρεις τι χρησιμοποιούμε 60 φορές την ώρα ως γονείς, αν θες να είσαι, σκέφτεσαι

0: ότι λες τώρα γιατί να το χαλάσω. Έχει μία ιδέα η οποία εμένα δεν με πειράζει. Δεν επηρεάζει το περιβάλλον με κακό τρόπο. Δεν φαίνεται να του κάνει και κακό. Οπότε μια χαρά. Εντάξει, γιατί μπορεί, ξέρεις, κάποια στιγμή να έχω κι εγώ μια τέτοια ιδεοληψία σε κάτι άλλο.
1: Εσύ έχεις εμμονές, δεν έχεις ιδεοληψίες.
0: Εμμονές, ναι.
1: Δηλαδή όλοι στο γκρουπ γονέων λένε, εντάξει, πάλι ο Χατζηπαύλου με τις εμμονές, ας κάνουμε ότι συμφωνούμε.
0: Όχι, το ξαναλέω, έχουμε σταθεί τυχεροί, δηλαδή έχουμε καλούς φίλους.
1: Μου το έλεγες και την άλλη φορά που ήσουν εδώ αυτό.
0: Ναι, ισχύει, ισχύει. Δηλαδή έχουμε σταθεί τυχεροί. Δηλαδή ξέρω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι κάποιοι έχουν κάνει και το λάθος να πάνε διακοπές. Με γονείς που γνωρίστηκαν τα παιδιά τους μια εβδομάδα, κάναν παρέ και λένε δεν θα ήταν πολύ ωραία ιδέα να πάμε και διακοπές, να πάμε κάπου που θα πρέπει αναγκαστικά να είμαστε όλη μέρα. Μα αυτό έχει πολύ μεγάλο ρίσκο. Αν σου βγει, είναι λίρα 100. Χτίζεις σχέση ζωής. Αν δεν σου βγει, είναι η σχετικότητα του χρόνου. Δηλαδή, τις κάτσαμε μια εβδομάδα και όταν γυρίσαμε, νομίζαμε ότι είχε αλλάξει αιώνας. Αυτό πάρ' τα ρίσκα σου. Φίλε, φίλοι.
1: Ναι.
0: Έτσι πάει.
1: Πολύ ωραία. Όλα αυτά λοιπόν τα κάνεις εσύ παράσταση και εμείς ερχόμαστε σαν τα κορόιδα και σε βλέπουμε.
0: Γιατί σαν τα κορόιδα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίες.
0: Είναι observational, είναι storytelling, είναι funny cause it's true, ελπίζω.
1: Νομίζω ότι είμαι από τις πιο παλιές fans.
0: Αυτό
1: θέλω
0: είναι αλήθεια.
1: Να διεκδικώ αυτή την
0: αυτό είναι αλήθεια. Και πριν οριοθετηθεί το stand-up ως ένα είδος στην Ελλάδα που...
1: Πριν να είναι cool. Ναι. Εγώ ήμουν εκεί από κάτω και χειροκροτούσα ρουβίτσα.
0: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
1: Πες μου κάτι, όλα αυτά τώρα τα έχεις κάνει καινούργια παράσταση, έχεις κάνει κάτι καινούριο.
0: Τώρα γράφω, δοκιμάζω και καλώς εγώ των πραγμάτων, Φεβρουάριο του 2027 θα είναι έτοιμη, θα ξεκινήσει.
1: Τι πάει να πει δοκιμάζω. Ο Σέξπιρ δοκίμαζε δηλαδή τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ξέρεις τι, ναι, κατά κάποιο τρόπο στο θέατρο είναι η πρόβα. Δηλαδή, να μάθεις το ρόλο σου, τα λόγια σου, την ψυχοσύνθεση, όλα αυτά που συνθέτουν ένα ρόλο. Στο stand-up και γενικά στην κωμωδία, επειδή ο στόχος είναι συγκεκριμένος. Λες, είναι κωμωδία, άρα πρέπει να ακούσω γέλιο. Αν δεν έρθει γέλιο, κάτι δεν πάει καλά. Και το stand-up, επειδή είναι η μορφή κωμωδίας με τον πιο πυκνό λόγο, δηλαδή έχεις 6 με 8 αστεία μέσα σε ένα λεπτό, κάνεις δοκιμές.
1: 6 με 8 αστεία σε ένα λεπτό. Αν κάποιος δηλαδή μπορεί να το κάνει αυτό μέσα σε ένα λεπτό, να πει 6 με 8 αστεία πράγματα, μπορεί να γίνει stand-up comedian.
0: Προοδευτικά, ναι. Δεν... κοίταξε, αυτός που έλεγε, το έχω στο μυαλό μου πάντα, που έλεγε ότι η σιωπή είναι χρυσός, δεν είχε κάνει κωμωδία, σίγουρα. Θέλω να πω ότι εκείνη η ποσόστοση, δηλαδή θέλεις, ας πούμε, από ένα κείμενο που διαρκεί ένα λεπτό, να έχεις, ας πούμε, μέσα ένα 30-40% κάτι που να καταλήγει σε κάτι αστείο διαφορετικής έντασης. Δεν χρειάζεται να είναι όλα, αλλά να είναι αστεία. Αυτό για να το διαπιστώσεις ότι το έχεις σε ένα κείμενο που έγραψες, πρέπει να πας να το κάνεις σε κόσμο. Οπότε υπάρχουν οι παραστάσεις που λέγονται work in progress ή τα open mic. Το open mic μπορείς να παίξεις 5 λεπτά, ας πούμε, αλλά όταν έχω υλικό, τώρα έχω μαζέψει ένα υλικό γύρω στα 80 λεπτά, κάνω ξανά και ξανά μικρές, πολύ μικρές παραστάσεις, όπου δοκιμάζω αυτό το υλικό, το ηχογραφώ και πάω σπίτι μου μετά και λέω «Εδώ γέλασαν, εδώ θέλει δουλειά, εδώ δεν λειτουργήσε το πετάω».
1: Θυμάσαι, θυμάσαι που γέλασαν.
0: Το ηχογραφώ.
1: Α, όταν δεν γελάνε, είναι κρύος υδρότας για σένα.
0: Στις δοκιμές όχι, το θες. Γιατί, και τους το λέω κιόλας, ότι αν κάτι δεν σας αρέσει, μην γελάσετε ή κάνετε έτσι από ευγένεια, γιατί είμαστε μαζεμένοι λίγοι εδώ. Και θέλω να νιώσω άσχημα για υλικό που δεν δουλεύει, για να ξέρω μετά, είναι σαν το πείραμα. Δηλαδή λες, θα το κάνω 100 φορές, αν δουλέψει τις 90, είναι οκ.
1: Το ποντίκι στο κλουβί είσαι συνεπώς εσύ ή το κοινό σου.
0: Εγώ.
1: Εσύ είσαι το ποντίκι.
0: Εγώ, γιατί λειτουργώ υπό διαφορετικές συνθήκες και με διαφορετικό υλικό. Εντάξει, υπάρχουν και τα κείμενα τα οποία δουλεύουν με τη μία και τα ξέρω, καταλαβαίνω, αλλά οι δοκιμές βοηθάνε να μπουν και σε σειρά τα κείμενα. Να ξέρεις, γιατί πάντα, εκτός από το πρώτο και το τελευταίο, ζορίζομαι με τη σειρά.
1: Έχεις θέμα.
0: Ναι, ναι. Οπότε μέσα στα work in progress, ξέρεις τι, μας έλεγε, για να το δέσω και με το άλσος, επειδή μας έλεγε ο Θοδωρής ο Αθερίδης ότι μια ιστορία από έναν παλιό σκηνοθέτη, ότι έλεγε για ένα κείμενο ότι δεν είναι πολύ πάνω με αυτό το κείμενο. Και λέει, δεν ισχύει, πες το 3.000 φορές και θα γίνει, γιατί αυτό ισχύει και στην κωμωδία και στο stand-up. Αυτό είναι καινούργιο κείμενο, δεν το ξέρω καλά, φαίνεται λίγο περίεργο όταν το λέω. Αν το πεις 2.000-3.000 φορές, στις πρόβες, ξανά και ξανά και στις δοκιμές, γίνεται δικό σου, γίνεται γλώσσα σου.
1: Είσαι και πάρα πολύ καλό στο να εντοπίζει πράγματα που συμβαίνουν σε όλου μα 2 με 3 χιλιάδες φορέ.
0: Ναι.
1: Προηγουμένως, ναι, μία κυρία εδώ, δεν θα πω ποια είναι, γιατί δεν θέλω να την εκθέσω και δεν θέλω να εκθέσω και τον σύζυγό της, μας έλεγε ότι έχει αντιμετωπίσει το χνούδι στον αφαλό, το οποίο δεν ήθελα να ακούσω κάτι περισσότερο. Έχεις αστείο γι' αυτό?
0: Ναι, είναι αυτό το μυστήριο που συμβαίνει όταν ξυπνάμε το πρωί, οι άντρες κυρίως, που κάνεις έτσι και έχεις χνούδι στον αφαλό και λες, ρε παιδάκι μου, τι έγινε το βράδυ?
1: Αυτό προϋποθέτει αφαλό Grand Canyon, έτσι, δηλαδή.
0: Η μοναδική λογική θεωρία που έχω είναι ότι κάποιος μπαίνει το βράδυ, ξύνει τα πουλόβερ και έρχεται και του βουλώνει. Έχει αφαλολατρεία, δεν ξέρω τι. Δεν έχω. Αλλά ξέρεις τι όμως, αυτές οι λεπτομέρειες είναι ενδιαφέρουσες, γιατί ναι, μεν εγώ από διαστροφή τις κοιτάω.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν το λες, ναι, μου έχει τύχει και εμένα. Mm. Και αυτό μπορείς να το μεταφέρεις από μικροκαταστάσεις μέχρι εμπειρίες ζωής.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολύ κοντινά βιώματα οι άνθρωποι.
1: Όλοι ζούμε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Okay. Ωραία. Άρα, αυτό που θα κάνεις φέτος, μπορούμε να έρθουμε να σε δούμε στο Άλσος. Αυτό είναι κάτι καινούριο για σένα.
0: Αυτό είναι κάτι πολύ καινούριο για μένα.
1: Ναι.
0: Εντελώς καινούριο. Και ενώ στην αρχή, όταν μου το πρότεινε ο Θοδωρής ο Αθερίδης, χάρηκα πάρα πολύ. Mm. Γιατί, εντάξει, είναι σημαντικό boost ψυχικό κάποιος από έναν εντελώς διαφορετικό χώρο, με γνώση όμως αυτού που κάνεις εσύ, σου προτείνει να είσαι μέρος μιας δουλειάς. Στρεσαρίστηκα, χάρηκα πάρα πολύ, αλλά στρεσαρίστηκα μέχρι που άρχισα να πηγαίνω στις πρόβες και πολλά από τα παιδιά τα ήξερα από πριν.
1: Ποια είναι η διαφορά, γιατί υποτίθεται ότι το να βρεθείς μπροστά σε ένα κοινό και να κάνεις stand-up comedy θεωρείται το απόλυτο στρες, έτσι, ότι είναι πολύ δύσκολο, ότι είναι σαν να είσαι γυμνός μπροστά σε ανθρώπους και πρέπει να τους προκαλέσεις να γελάσουν. Αυτό θα έλεγε κανείς ότι είναι το ανώτερο, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Πώς αυτό τώρα είναι χειρότερο για σένα ή δεν είσαι φυσιολογικός?
0: Θα σου πω, επειδή το ένα, το μου φαίνεται εμένα φυσιολογικό, γιατί είναι αυτό που κάνω.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μπορώ να διακρίνω το στρες. Μπορώ να κατανοήσω το στρες που θα νιώσει κάποιος που δεν το έχει κάνει ή ξεκινάει. Γιατί και εκεί νιώθω ένα άγχος, αλλά είναι δημιουργικό και μέρος της διαδικασίας. Mm. Αλλά επειδή το κάνω, δεν μπορώ να εντοπίσω ακριβώς πόσο στρεσογόνο μπορεί να είναι για κάποιον. Το καταλαβαίνω, αλλά για μένα δεν είναι πλέον τόσο.
1: Έχεις ποτέ
0: άγχος? Το άλλο είναι απίστευτο.
1: Είναι απίστευτο, γιατί?
0: Γιατί βλέπεις στις πρόβες, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν απίστευτα εργαλεία. Παίρνουν ένα κείμενο και το κάνουν. Δηλαδή, εγώ πραγματικά χαίρομαι, όλοι αυτοί που περνάνε ένας-ένας είναι απίστευτα ταλαντούχοι άνθρωποι. Και όχι μόνο σε ένα πράγμα, είναι σε τραγουδάνε.
1: Ναι.
0: Κάνουν φωνές, έχουν κινησιολογία, χορεύουν. Και εγώ αισθάνθηκα ότι λέω, παιδιά, εγώ ξέρω μόνο ένα πράγμα. Ξέρω να ανέβω να πάρω ένα μικρόφωνο. Αλλά όσο περνούσαν οι πρόβες, άρχισα να αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Με ρώτησε ο Ελευθερίου, ο Λευτέρης, εχθές που συζητάγαμε, μου λέει, θα το ξανά έκανες? Εγώ θα το ξανά έκανα, γιατί θέλω, αν προκύψει δεύτερη φορά, νομίζω ότι θα το ζήσω καλύτερα. Δηλαδή, θα έχω την εμπειρία. Αυτό που ένιωθα εγώ, όχι των προβών, αυτό που ένιωθα και έλεγα τώρα εμένα να ανέβω να πω κι εγώ, θα ανέβω, να το πω έτσι, τη δεύτερη φορά θα μου είναι πιο εκεί, οπότε ίσως το ευχαριστηθώ από το μηδέν, ξέρω εγώ.
1: Ωραία, όλα
0: και τώρα
1: αυτά
0: περνάω εξαιρετικά.
1: Ναι. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Άλσος?
0: Ναι, κάθε Τετάρτη,
1: ναι,
0: στην παράσταση Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
1: Πολύ
0: είναι
1: ωραία
0: επιθεώρηση,
1: ναι,
0: του Θοδωρή Αθερίδη. Και ειλικρινά, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος σε αυτή την ομάδα που να μην είναι απίστευτος σαν προσωπικότητα και απίστευτου ταλέντου ύπαρξη. Και δεν το λέω τυπικά. Ειλικρινά, ναι, δηλαδή κάποιοι από αυτούς που είμαστε, τους θαύμαζα από πριν.
1: Έχεις ποτέ? Επιστρέφω στο stand-up comedy, γιατί αυτό συνεχίζεις να είσαι. Δεν φεύγεις από αυτό,
0: όχι,
1: ποτέ.
0: Όχι,
1: ωραία.
0: Όχι.
1: Έχεις ποτέ το άγχος ότι μπορεί οι άνθρωποι να γελάνε γιατί είσαι διάσημος πια? Και είναι αναμενόμενο να είσαι αστείος. Οπότε δεν ξέρω, μπαίνεις σε ένα δωμάτιο, λες καλησπέρα και γελάνε όλοι γιατί είναι ο Χατζηπαύλου, κάνει πλάκα.
0: Έχει
1: ένα κίνδυνο αυτό, έτσι.
0: Ναι, κοίτα, υπάρχουν φορές που περιμένουν να είμαι αστείος. Δηλαδή, επειδή και αυτό από καλοσύνη γίνεται. Mm. Σε παρέες, σε κάποιο μαγαζί, κάποιος που θα πάω να αγοράσω κάτι. Δεν το εκβιάζουν όμως. Ναι. Δηλαδή δεν είναι έλα, έλα. Δηλαδή έχουμε μια. Στη διαπροσωπική επαφή δεν μου συμβαίνει πολύ συχνά να με πιέσουν. Πες έλα, πες κάτι, πες κάτι. Mm. Στο θέατρο, ίσως υπάρχει ένα ποσοστό ότι είναι πιο ψημένοι αυτοί που έρχονται. Δηλαδή, ναι. Ένα κωμικό που το ξέρεις, είσαι χαρούμενος όταν βγαίνεις στη σκηνή. Αλλά και πάλι πρέπει να σε κερδίσει. Δεν θα σου χαριστεί δηλαδή μετά αν είναι. Στο θέατρο έρχονται να σε δουν γιατί τους άρεσε η προηγούμενη δουλειά.
1: Σωστά.
0: Αν δεν τους αρέσει αυτή, θα στο δείξουν και δεν θα έρθουν στην επόμενη. Οπότε εκεί μπορεί να υπάρχει μια προσμονή. Ότι πάω να δω ένα κωμικό που ξέρω, μ' αρέσει η δουλειά του. Στην καθημερινότητα, εντάξει, οι φίλοι μου δεν το επιδιώκουν. Mm. Σε περιβάλλον όμως που κάποιος θα με δει και πει, α, θα είναι πιο ευχάριστος προς εμένα και εγώ προς εκείνον.
1: Okay. Στην Ελλάδα ζούμε κατά καιρούς, όπως φαντάζομαι όλοι παντού, διάφορες μόδες. Δηλαδή, περνάμε την ατελείωτη μόδα ότι όλοι μπορούν να τραγουδήσουν. Όλοι κρύβουν μέσα τους ένα τραγουδιστή. Έχουμε σόου ανάλογα. Πας κάπου και ανακαλύπτεις ότι κάποιος θείος σου, ένας ξαδερφός σου παίρνει ένα μικρόφωνο και
0: πάντα
1: τραγουδάει.
0: Ένας θείος, πάντα ένας θείος και τον αδίκησε η ζωή και δεν έκανε καριέρα.
1: Και δεν έκανε
0: γιατί
1: καριέρα.
0: Βγήκε ο Μπιθικότσης τότε.
1: Ακριβώς. Και έχει μια στιγμή που κάνει ένα τρομερό κρεσέντο, ξέρω, και πρέπει όλοι να θαυμάσουμε τη φωνάρα. Υπάρχουν αυτά τα κρούσματα. Υπάρχει εθνικό ψώνιο με το stand-up comedy?
0: Δεν νομίζω.
1: Δηλαδή, ο πλακατζής στην παρέα πιστεύει ότι, αχ, καλά, εγώ θα μπορούσα τώρα να μαζέψω χιλιάδες και να γελάνε με τα αστεία μου.
0: Το έχω ακούσει να το λένε και το έχω ακούσει να το λένε και άνθρωποι οι οποίοι επαγγελματικά είναι στα πέριξ. Αλλά η πλάκα της παρέας δεν μεταφέρεται γιατί βασίζεται σε κώδικες.
1: Πες το αυτό, γιατί είναι από τις δουλειές που νομίζουν. Υπάρχουν κάποιες δουλειές, ας πούμε το ραδιόφωνο. Όλοι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ραδιόφωνο. Ναι. Όλοι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν το show. Και καμιά φορά όλοι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν επαγγελματικό χαβάλε και δεν είναι το ίδιο, έτσι.
0: Ξέρεις τι, όταν έβλεπα κωμωδία στο εξωτερικό,
1: ναι.
0: Όταν πρώτο πήγα στο Λονδίνο και είδα στο Comedy Store κωμικούς, συνειδητοποίησα ως θεατής πόσο απλό φαινόταν αυτό που έκαναν. Mm. Και μετά συζητώντας με συναδέλφους στην Ελλάδα, αλλά και με κανένα δύο κωμικούς που γνώρισα από εκεί, συνειδητοποίησα ότι αν φαίνεται κάτι τόσο απλό, σημαίνει ότι το κάνεις καλά. Γιατί αν φαίνεται η προσπάθεια που καταβάλεις, ναι. Ο θεατής στο talk show, ο ακροατής στο ραδιόφωνο, στην παράσταση, το αντιλαμβάνεται. Δηλαδή πιάνει μια ένταση. Οπότε αυτό ίσως, δηλαδή ανεβαίνει ένας άνθρωπος στη σκηνή και κάνει, άσχετα αν το κάνει πολύ καλά μέτρια, ναι. Αλλά το κάνει αποτελεσματικά. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να συμβεί είτε είσαι κωμικός 5 χρόνια, είτε είσαι κωμικός 30 χρόνια. Είσαι αποτελεσματικός, θεωρούμε αυτή τη βάση. Φαίνεται ότι είναι κάτι πολύ φυσικό. Δεν κομπιάζεις, λες αυτό που πρέπει να πεις και λέει ο άλλος, δεν φαίνεται δύσκολο. Mm. Όταν μπει στη διαδικασία να το συνθέσει όλο αυτό, να το φτιάξει και να το παρουσιάσει, βλέπεις τη δυσκολία. Και η δεύτερη παράμετρος είναι ότι αυτός ο οποίος είναι ευχάριστος στην παρέα,
1: ναι.
0: Προφανώς αν δουλέψει, όπως οποιοδήποτε δουλέψει, μπορεί να ξεκινήσει να βρει μέσα του 5-10 λεπτά καλής κωμωδίας. Mm. Αλλά δεν βασίζεσαι στους κώδικες της παρέας.
1: Άρα κάτι που λέμε στην παρέα μας και γελάνε όλοι, γιατί έχουμε κάπως ένα κοινό χιούμορ, δεν ξέρω.
0: Και βιώματα.
1: Δεν σημαίνει ότι αν βγούμε παραέξω θα γελάσουν όλοι,
0: ναι,
1: οι υπόλοιποι.
0: Δηλαδή κάτι που έχουμε ζήσει,
1: ναι.
0: Εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα σου πω κάτι θα γελάσεις, γιατί δεν χρειάζεται να σου εξηγήσω ότι έγινε, ήσουν εκεί.
1: Ναι.
0: Αν πάμε να το πούμε σε κάποιον, πρέπει να του εξηγήσεις. Εκεί θες οικονομία λόγου. Και okay. Όσο εξηγείς, να έχει και αστεία. Για, ναι. Να μην εξηγείς 3 λεπτά τι έγινε και να πεις και έγινε αυτό και είναι 10 δευτερόλεπτα, mm-hmm. Το χάσαμε. Αυτό εννοώ ότι δεν μεταφέρεται ακριβώς.
1: Διδάσκεται η κωμωδία?
0: Διδάσκεται σεμιναριακά, mm. Και μετά εμπειρικά. Ναι. Δηλαδή, εγώ μπορώ να δώσω σε κάποιον βασικές αρχές, mm-hmm. Τεχνικές.
1: Τηλέφωνο που παίρνουμε.
0: Όχι. κατά καιρούς έχω κάνει κάποια σεμινάρια.
1: Okay, το ξέρω, ναι.
0: Αλλά μετά γίνεται δουλεύοντας.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που επιθυμούν να είναι αστεί και θα θέλανε πάρα πολύ, είναι από τις αρετές που θέλουν να έχουν οι άνθρωποι.
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να σπάς τον πάγο κάνοντας τον άλλο να χαμογελάσει στη διαπροσωπική ζωή. Γιατί κατά βάση, όταν λέμε έχω χιούμορ, τι εννοούμε? Ότι έχω ένα καλό level επικοινωνίας σε ένα συγκεκριμένο τομέα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μια ομιλία σε TEDx ή σε μια εταιρεία.
1: Όχι,
0: TEDx. Ξεκινάει με χιούμορ.
1: Ναι.
0: Και λες, okay, κάτσε να τον ακούσω. Δηλαδή, πάντα σπάει ο πάγος έτσι. Εντάξει, δεν λέω για το TEDx.
1: Για το TEDx, ξέρεις, τώρα μου άρχισα να σκέφτομαι διάφορες άχαρες καταστάσεις στα TEDx.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ωραία. Γιατί πιστεύεις ότι έχεις χιούμορ? Έχεις χιούμορ γιατί θες να επικοινωνείς με τους άλλους, γιατί δεν μπορούσες να επικοινωνήσεις με τους άλλους? Δηλαδή, θέλω να πω ότι το ανέπτυξες εξαιτίας μιας έλλειψης, ήθελες να ελέγχεις, γιατί το χιούμορ δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ελέγχουν το χώρο.
0: Ναι, ναι, και να τραβάνε και την προσοχή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και για λάθος λόγους, καμιά φορά αυταρέσκειας. Νομίζω ότι όταν πήγαινα, άλλαξα τρία σχολεία στο δημοτικό, γιατί ακολουθούσα τον πατέρα μου που ήταν δάσκαλος. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι εγώ τώρα βρέθηκα σε τρεις φάσεις της ζωής μου, από τα 6 ως τα 12, καινούριος στο σχολείο. Οπότε θυμάμαι να προσπαθώ να κάνω αστεία, να πούνε αυτός είναι ωραίος τύπος ο καινούριος. Ναι. Γιατί ο καινούριος καταλαβαίνεις τι θα γινότανε. Αργότερα όμως είδα ότι μ' αρέσει πάρα πολύ να μην μεταφέρω μια ιστορία μόνο ως γεγονότα, αλλά να βάζω και την κριτική μου. Γιατί τώρα σε μια ιστορία που αφηγείσαι στους φίλους σου, το να πετάξεις και ένα αστείο είναι κριτική πάνω στο γεγονός. Δηλαδή λες και παραπάτησε ο Κώστας, έπεσε. Είναι το γεγονός. Άμα πεις, όπως ας πούμε κάθε φορά που θέλει να πάει από εδώ εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αυτό είναι σχόλιο. Και σιγά σιγά άρχισε να με... Δεν έχω εξηγήσει μέσα μου για ποιο λόγο ήθελα να ανέβω στη σκηνή να το κάνω αυτό, αλλά ήταν ακαταμάχητη επιθυμία από ένα σημείο και μετά. Σε επικοινωνιακό επίπεδο όμως, νομίζω ότι αυτό που ήταν η βάση του ίσως ήταν εκεί στο δημοτικό.
1: Ναι.
0: Και αμέσως μετά ότι είδα ότι μου αρέσει πάρα πολύ να μην περιγράφω απλά, να μην συζητάω απλά, να βρίσκω και κάτι που κάποιος δεν έχει δει,
1: ναι,
0: μια λεπτομέρεια, ένα σχόλιο, ίσως.
1: Ποιος έχει χιούμορ που θαυμάζεις πάρα πολύ? Ποιος είναι ο πιο χιουμορίστας άνθρωπος που ξέρεις, δεν ξέρω αν είναι σωστή έκφραση. Μπορεί να μην είναι επαγγελματίας.
0: Πάρα πολύ. Ο πατέρας με χιούμορ, πολύ.
1: Είναι κληρονομικό στις οικογένειες. Νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
0: Μπορεί.
1: Το χιούμορ υπάρχει στις οικογένειες.
0: Υπάρχει σαν τεχνική,
1: ναι,
0: ότι ας πούμε ακόμη και σε μια περίεργη φάση θα πει κάποιος μια ατάκα αστεία. Και αυτό σου διδάσκει ότι ακόμη και στις δυσκολίες ή υπό αντίξωες συνθήκες υπάρχει περιθώριο να πεις κάτι.
1: Ναι.
0: Τώρα πάρα πολλοί άνθρωποι και επαγγελματίες και μη επαγγελματίες, για μένα οι ακρογωνιαίοι λύθοι στο δικό μου γούστο κωμωδίας ως θεατής ήταν η Monty Python και ο John Cleese,
1: ναι,
0: και ο Woody Allen.
1: Mm-hmm.
0: Στην πορεία μπήκανε κι άλλοι, αλλά οι δύο πρώτες φορές που σηκώθηκα από την καρέκλα και είπα θέλω να μάθω κι άλλα πράγματα για αυτό που βλέπω, ήταν όταν είδα το Life of Brian,
1: ναι,
0: και το όλα όσα θέλετε να ξέρετε για το σεξ, αλλά δεν τολμούσατε να ρωτήσετε, του Woody Allen, ο μεγαλύτερος τίτλος. Και μετά είδα το Annie Hall, φυσικά,
1: ναι,
0: που εντάξει αυτό είναι πολύ πιο intellectual humor.
1: Ναι.
0: Το Flying Circus, όλη τη σειρά των Monty Python. Δηλαδή αυτό με βοήθησε να καταλάβω ότι σε όλες τις ηλικίες η πηχτή, άστοχη διάθεση παιχνιδιάρικη,
1: ναι,
0: περνάει. Είτε είσαι 5 χρονών, θες να παίξεις με αστεία. Είτε είσαι 100 χρονών, θα γελάσεις με κάτι. Θες να κάνεις την... γιατί το παιδί μέσα μας υπάρχει πάντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό που λένε ότι όταν ήμουν παιδί, όχι φίλε μου. Το παιδί που ήσουνα σε καθορίζει ακόμα.
1: Σωστά. Τα είπαμε όλα αυτά που κάνεις, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε πει όλα, πάρα
0: τα
1: πολύ.
0: Τα έχουμε πει, έχω μια δοκιμή υλικού στο Eliart στις 16 Ιουλίου, αλλά θα κάνω κι άλλες το φθινόπωρο. Αλλά το βασικό είμαι, παιδιά, είμαι καλοκαίρι στο Άλσος, που ακόμη δεν το πιστεύω που το λέω. Στην παράσταση του Θοδωρή Αθερίδη ανατείναξε την Ανθισμένη Αμυγδαλιά με μια ομάδα που πραγματικά είναι απίστευτη και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σαν επαγγελματίες. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά. Ξέρω ότι όλοι αυτό λένε, αλλά εγώ το εννοώ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα
0: εγώ
1: πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Μη φύγετε, γιατί θα ανατινάξουμε. Δεν ξέρω τι θα ανατινάξουμε. Ελπίζω να είναι εκρηκτικός ο επόμενος καλεσμένος.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος τετραόροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Σώοι όλοι οι ένικοι. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια. Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους, διασώστες, ασθενοφόρα και άνδρες της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο. Πραγματοποιούνταν εργασίες σε διπλανό κτίριο. Έγιναν 5 προσαγωγές. Σε σοκ οι κάτοικοι της περιοχής. Συγκλονιστικές εικόνες γιατί κατέρευσε η πολυκατοικία. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, το μήνυμα Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πειρά για την ακρίβεια εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ισόβια και πολυετής καθήρξη στην 26χρονη μητέρα και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Η συγκλονιστική αγόρευση της εισαγγελέως. Σκηνές απόλυτης φρίκης και απόγνωσης στη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Πάνω από 1.700 οι νεκροί, σχεδόν 50.000 οι αγνοούμενοι. Ο ΟΗΕ στέλνει 10.000 νεκρόσακους. Οργή για την καθυστέρηση βοήθειας. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Το ίντερνετ που έχεις γίνεται αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Όταν είσαι πελάτης Vodafone, είναι παιχνιδάκι. Γιατί η Vodafone αναβαθμίζει την τεχνολογία σου σε full fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Συγκάτω πολύ έλαιο.
2: Καλώς την Detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
3: Σιγά μη σου πω.
4: Άρα.
5: Γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
3: Γεια σας.
5: Γεια σας.
3: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
5: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
3: Σιγά το τζετ.
5: Κατά τα άλλα, πώς είστε? Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
3: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
5: Είπατε κάτι?
6: Όχι, τίποτα, τίποτα.
5: Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια. Αφού έχουμε Nova More.
3: Σιγά το μυστικό του κράτους.
5: Και εμείς θα το βάλουμε.
7: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά με τα άφηνα.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Ο επόμενος καλεσμένος, τελευταία φορά που ήταν εδώ, εξιστορούσε, μας λέει πόσο άτακτο παιδάκι ήταν όταν ήταν μικρός. Νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι. Δεν ξέρω αν είναι άτακτο παιδί. Κάτι από τα δύο πρέπει να είναι. Ή άτακτο ή παιδί. Ο Κωνσταντίνος σας πει ότι είναι μαζί μας.
10: Δεν είμαι άτακτος πια.
9: Παιδί.
10: Παιδί είμαι, ναι.
9: Εντάξει, οπότε κάτι από όλα αυτά έπεσε μέσα.
10: Εντάξει, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
10: Χαρά μου και τιμή μου.
9: Πολύ ωραία. Λοιπόν, χαρά και τιμή και για μας. Έχω μαζέψει διάφορες φράσεις δικές σου.
10: Okay.
9: Έχεις πει, και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό, δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά, ότι έρωτας, αγάπη, είναι η άρνηση του εαυτού. Mm-hmm. Εξακολουθείς να το πιστεύεις ή το έπεισε εκείνη την ώρα γιατί έδινε συνέντευξη και εντάξει, συνέντευξη λέμε ό,τι να είναι.
10: Είπα αυτή την...
9: Ναι, το είπες έτσι, κάπως έτσι το είπες, βέβαια.
10: Ναι, ναι, αγάπη ή έρωτας. Αγάπη.
9: Αγάπη.
10: Ναι, η ναι. Αγάπη είναι. Έχει πολύ. Ναι, σωστό μου ακούγεται έτσι όπως το είπα.
9: Ναι. Αν να το έχεις πει εσύ, σωστό θα είναι.
10: Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις ένα κομμάτι των εγωισμών σου πίσω πολλές φορές.
9: Απ' την άλλη, δεν είναι ο απόλυτος εγωισμός. Ότι έχεις βρει κάποιον και τον αγαπάς και συνήθως δεν σας αγαπάει κι αυτός.
10: Μα έτσι κι αλλιώς τα πάντα είναι ιδιοτελή.
9: Όλα είναι ιδιοτελή.
10: Θα το συζητήσουμε τώρα αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και οι καλές πράξεις, βέβαια.
9: Ναι.
10: Δεν ξέρω αν έχω ακούσει γονείς να λένε ότι ξέρω εγώ. Το πάθαινα εγώ αντί για το παιδί μου.
9: Καλά, ναι, εντάξει. Αυτό είναι τώρα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.
10: Ναι, ναι. Που αυτό δεν μπορώ να το, ούτε να το διανοηθώ. Αλλά γενικότερα κάνω.
9: Εδώ μπορεί να πεις, ας το πάθαινα εγώ αντί να το πάθει η γάτα μου, ξέρω, ή το χάμστερ μου. Εντάξει, όταν αγαπάς κάτι, δεν θες να υποφέρεις σε καμία περίπτωση.
10: Άρα δεν είναι ένα κομμάτι δικό σου που μπορείς να το κάνεις πίσω και πέρα.
9: Είναι ένα κομμάτι δικό σου, έχεις δίκιο. Με φαίνεις τώρα σε πολλές σκέψεις. Απ' την άλλη, όμως, αν θέλω να επιμείνω στην ιστορία της ιδιοτέλειας. Θα πω ότι πάλι λες να πάθαινα εγώ κάτι ώστε να μην υποφέρω εγώ βλέποντας τον άλλο.
10: Άμα θέλουμε να το κάνουμε αυτό, μπορούμε. Μπορούμε να το τραβήξουμε.
9: Ναι, μπορούμε να το τραβάμε συνεχώς, να τους βγάζουμε όλους παλιοχαρακτήρες. Συνέχεια. Πολύ ωραία. Ποιους άλλους θεωρείς παλιοχαρακτήρες?
10: Παλιοχαρακτήρες, να υπάρχουν πάρα πολλοί.
9: Για πες.
10: Να πω ονόματα. Να δώσω κόσμο.
9: Ποιο ονόματα, γιατί δεν θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ο Ασπιώτης λέει ποιοι είναι παλιοχαρακτήρες και δεν συμπαθεί καθόλου. Θα μπορούσε να κάνεις ένα τέτοιο, ένα διάγγελμα.
10: Ναι, όχι καθόλου όμως. Και δυστυχώς πολλές φορές έχω νευριάζομαι τον εαυτό μου.
9: Αντιπαθείς μυστικά?
10: Δεν αντιπαθώ μυστικά. Αντιπαθώ σε στιγμές, ας πούμε. Αντιπαθώ. Δεν ξέρω αν αντιπαθώ οριστικά καν.
9: Αντιπαθείς μερικώς?
10: Ναι, μερικώς και συγκεκριμένος.
9: Αυτό ξέρεις ότι είναι τελείως αδιανόητο.
10: Γιατί?
9: Στα ελληνικά ΜΜΕ που όλα είναι μαύρα, άσπρα, πρέπει να υπάρχει πάνελ, πρέπει να τσακωθούν, πρέπει όλα αυτά. Αν πεις ότι εγώ τον Ασπιώτη τον θεωρώ πάρα πολύ καλό ηθοποιό και σκηνοθέτη, αλλά παιδί μου διαφωνώ μαζί τους κάποια θέματα, δεν καταγράφεται.
10: Δεν καταγράφεται.
9: Ο τίτλος θα είναι «Η Νέγκα Μισή τον Ασπιώτη».
10: Ναι, είναι καταπληκτικό αυτό.
9: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Ότι αυτό, οι αποχρώσεις δεν...
10: Γι' αυτό και αποφεύγω.
9: Αποφεύγεις να εκφραστείς.
10: Αποφεύγω, ναι, ναι.
9: Αλλά αντιπαθείς μερικώς κι εσύ.
10: Ναι, ναι, ναι, κάποιες φορές.
9: Ναι. Ναι.
10: Και μου συμβαίνει συχνά και στα social πολλές φορές όταν μπαίνω και βλέπω πράγματα, ας πούμε.
9: Θες να κατακεραυνώσεις.
10: Θέλω να αρχίσω να μιλάω. Αλλά δεν το κάνω γιατί ξέρω ότι θα πάει λάθος.
9: Πειράζει να πάει λάθος. Γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ να πάει κάτι λάθος?
10: Γιατί υπάρχει αρκετά, έτσι, πώς το λένε, ανθρωποφαγία.
9: Και τι έγινε αν σε φάνε?
10: Γιατί τώρα όλη αυτή η τοξικότητα.
9: Δεν θες τη φασαρία. Όχου, μωρέ, μπελάς.
10: Ναι. Και κυρίως όταν δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Στην πραγματικότητα.
9: Με ποιους μπορείς να συνεννοηθείς?
10: Με ελάχιστο κόσμο, θεωρώ.
9: Πες μου τώρα ένα ποσοστό, δηλαδή από τους 100 ανθρώπους που θα γνωρίσεις.
10: Ναι, μπορώ να συνεννοηθώ απολύτως τώρα.
9: Ναι. Σε ικανοποιητικό επίπεδο.
10: Με δύο. Είναι καλό ποσοστό.
9: Και εγώ νομίζω ότι είναι καλό ποσοστό. Ναι. Γιατί δύο είναι περίπου ό,τι χρειάζεσαι.
10: Ναι, αυτό είναι επειδή είμαι άνθρωπος που μπαίνω στον καναπέ, μπορώ να ταιριάξω. Γι' αυτό.
9: Α, οκ. Okay. Αν θέλεις, δηλαδή, ναι, για λόγους...
10: Προσπαθώ πολύ.
9: Γίνεσαι, πώς λέγεται αυτό, Ιγκουάνα.
10: Ναι, Ιγκουάνα, ναι.
9: Ταιριάζεις, ναι, απόλυτα, να περάσει αυτό, να φύγει ο εχθρός και μετά μια χαρά κάνουμε ό,τι θέλουμε.
10: Εντάξει, όχι, θέλω να πω ότι είμαι άνθρωπος που, πώς λέγεται, βολικός.
9: Και βολεψάκιας.
10: Βολεψάκιας όχι τόσο, βολικός.
9: Βολικός.
10: Ναι.
9: Είσαι βολικός κατά βούληση?
10: Ναι. Είναι στάση ζωής.
9: Είμαι βολικός.
10: Ναι, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν είναι το πιο έξυπνο πράγμα και το πιο ευγενικό να είσαι βολικός?
10: Δεν είναι.
9: Δεν είναι?
10: Όχι.
9: Για πες μου γιατί.
10: Γιατί δεν είναι αν είναι έξυπνο ή καλό ή κακό. Θέλω να πω ότι αυτό ή είσαι ή δεν είσαι. Πολλές φορές μπορεί να προσπαθείς να γίνεις. Αλλά θέλω να πω, υπάρχουν οι άνθρωποι. Πάμε διακοπές, ας πούμε.
9: Ο προσαρμοστικός δεν είναι πάντα ο έξυπνος?
10: Προσαρμοστικός, ναι.
9: Ο προσαρμοστικός, λέει η βιολογία, ότι ο προσαρμοστικός οργανισμός είναι αυτός ο οποίος εξασφαλίζει την επιβίωσή του, άρα είναι ο δεκτικότερος, ο πιο έξυπνος, όπως εσύ το λες.
10: Τότε είναι φυσικά έξυπνος.
9: Είσαι φυσικά έξυπνος. Ναι. Ωραία, καταλήξαμε σε αυτό. Κάτι έλεγες για τις διακοπές.
10: Θα το δώσω δήλωση αυτό αύριο μεθαύριο και θα λέω πότε το είπα.
9: Είμαι έξυπνος. Και τι πειράζει?
10: Φυσικά έξυπνος.
9: Είμαι φυσικά έξυπνος. Έλεγες κάτι για διακοπές, πες το πιες το νερό σου. Οι διακοπές είναι ένα θέμα.
10: Ναι, είναι.
9: Για σένα είναι πρόβλημα?
10: Όχι, ας πούμε για μένα δεν είναι κανένα πρόβλημα. Okay. Μπορώ να περάσω καλά. Όπου, δηλαδή, είναι άνθρωποι που δεν...
9: Έχει τύχει ποτέ να βρεθείς σε συνθήκες όπου δεν μπορείς να αποφύγεις τους άλλους, να σου πω, ας πούμε. Σε καταφύγιο ενώ χιονίζει. Σε κάποια μορφής βάρκα. Ή κότερο, δεν ξέρω, εξαρτάται από το τι φίλους έχεις.
10: Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά.
9: Σ' αρέσει να είσαι εγκλωβισμένος?
10: Ναι, τώρα αν γίνει κάτι εδώ και κλειστούμε, ας πούμε.
9: Ναι. Γιατί μ' αρέσει και εμένα αυτό το να κλειστώ και να γίνει κάτι?
10: Είναι μια συνθήκη που...
9: Είναι μια συνθήκη όπου θα ήσουν στο τέλος ο αρχηγός της ομάδας.
10: Σίγουρα θα κοιτούσα να βοηθήσω. Αυτό είναι ένα κομμάτι.
9: Θα ήσουν αυτός.
10: Οπότε αν χρειαζόταν να γίνω αρχηγός, θα το έκανα. Πολύ ευχαρίστως και άνετα.
9: Αυτό είναι ένα θέμα που παίζει πάρα πολύ στα reality show. Ή τουλάχιστον εμείς νομίζουμε που τα βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Ενώ δεν είναι αυτό το παιχνίδι, το παιχνίδι είναι κάτι άλλο. Έχεις πει στο παρελθόν ότι είναι άδικο παίκτες reality show να γίνονται ηθοποιοί? Mm-hmm. Αν το έχω καταγράψει σωστά, μπορεί και να μην το έχεις πει ή να έχω κάνει κάποιο λάθος. Το πιστεύεις εσύ αυτό?
10: Λοιπόν, δεν θυμάμαι και τι έχω πει, αλλά θα πω πώς το σκέφτομαι.
9: Πες ότι δεν το πες εσύ.
10: Ωραία, αυτή
9: το
10: τη
9: λέω
10: στιγμή.
9: Εγώ σαν ατάκα. Ναι.
10: Με έναν τρόπο είναι άδικο ή μπορεί να νιώσει κάποιος αδικία εργασιακά.
9: Ναι.
10: Εντάξει, είμαι εγώ ενιστοποιός, είναι μια θέση, αλλά στην πραγματικότητα κάνουμε ένα επάγγελμα, mm-hmm, το οποίο είναι, είναι τέχνη.
9: Σωστά.
10: Μπορεί κάποιος να μπορεί να φανταστεί μόνο κάποιον παίχτη reality στο συγκεκριμένο πράγμα, mm-hmm, και όχι άλλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ο παίχτης reality είναι ή θα γίνει ηθοποιός.
9: Okay.
10: Και εξηγούμε. Χρειάζεται μια πολύ σκληρή και δύσκολη και μακρόχρονη εκπαίδευση, mm-hmm, για να γίνεις ηθοποιός.
9: Αποκλείεται να παίζει ένα ρόλο καλά ή δύο. Να είναι ένας ηθοποιός ή μια ηθοποιός που να είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, mm-hmm, να μην έχει τις ικανότητες τις δικές σου ή άλλων ηθοποιών που μπορούν μια ζωή ολόκληρη να τη ζήσουν παίζοντας τα πιο απίθανα πράγματα, mm-hmm, αλλά ξέρεις κάτι, για ένα σύριαλ ή για μια παράσταση να το έχει.
10: Ναι, το ίδιο λέμε. Ναι. Μπορεί για ένα πράγμα, φυσικά.
9: Okay, σε αυτό είσαι δηλαδή θετικός.
10: Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει και άλλο ένα ή άλλο, να είναι το ίδιο καλός.
9: Εσύ εκνευρίζεσαι με το συναδελφικό του, με το συνδικαλιστικό του πράγματος, ότι έρχονται να μας πάρουν τις δουλειές οι παίκτες reality, κυρίες και κύριοι?
10: Δεν εκνευρίζομαι. Ναι. Πράγμα που μπορεί να μην είναι και πολύ ωραίο. Ίσως θα έπρεπε να εκνευρίζομαι. Mm-hmm. Γιατί δεν απειλούμε. Δεν νιώθω την απειλή και δεν το λέω εγώ προσωπικά.
9: Ναι, ναι.
10: Δεν νιώθω ότι κάποιος παίκτης reality που είναι λογιστής πριν μπορεί να κάνει τη δουλειά μου. Έτσι κι αλλιώς.
9: Okay, ωραία. Από τι απειλείσαι Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που δεν απειλούνται, δεν αισθάνονται απειλή. Από, τι αισθάνεται, φυσικό σου εχθρό ποιο είναι.
10: Ο χρόνο, ίσω, ξέρω εγώ.
9: Ναι.
10: Η απειλή αυτή του θανάτου που όλοι θα.
9: Είναι θέμα αυτό για σένα. Έχω διαβάσει συνεντεύξει σου.
10: Είναι πια.
9: Σε πήραν τα χρόνια, θεωρείς.
10: Δεν το είχα παλιά. Νόμιζα ότι είμαι θάνατος. Γι' αυτό έφαγα μεγάλη.
9: Δεν πιστεύει. Δεν εξακολουθείς να πιστεύεις ότι είσαι.
10: Όχι, έχω καταλάβει ότι δεν είμαι.
9: Συνέβη κάτι και ήρθες αντιμέτωπος με μια κατάσταση που σε έκανε να συνειδητοποιήσεις κάτι.
10: Όχι, απλά μου πήρε χρόνο να το καταλάβω. Μάλλον δεν είμαι τόσο φυσικά έξυπνος.
9: Ξύπνησες μια μέρα και είπες τελικά είμαι φθαρτός.
10: Ναι, ναι. Ίσως γιατί συμβαίνει η φθορά. Σιγά σιγά τη νιώθω δηλαδή.
9: Πού?
10: Πονάν τα γόνατά μου, η μέση μου. Τέτοια πράγματα, οι αντοχές μου.
9: Είσαι πάρα πολύ νέος, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, τώρα σε ακούνε άνθρωποι που πραγματικά πονάνε τα γόνατά τους και οι μέσεις τους.
10: Ναι.
9: Δεν έχεις καταλάβει τίποτα ακόμα.
10: Φαντάζομαι ότι έχει και χειρότερα.
9: Έχει και χειρότερα, έχει και καλύτερα.
10: Εννοείται, εντάξει, και δεν έχει και σημασία αυτό. Σημασία έχει να μην σε καταβάλει αυτό του είδους ο φόβος και η προσπάθεια και να είσαι. Εγώ δηλαδή, για μένα μιλάω. Mm-hmm. Προσπαθώ, εντάξει, το λέω χαριτολογώντας, έτσι.
9: Όλα χαριτολογώντας, δεν κάνουμε σοβαρή συζήτηση εξάλλου. Ποιος θα μας έβλεπε αν κάναμε σοβαρή συζήτηση. Πολύ ωραία. Οπότε είμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε μεταξύ όλων των άλλων και των φυσικών φόβων που έχει και τη φυσική ευφυία. Mm-hmm. Τα project που λένε σε πολύ καλά ελληνικά, τα φετινά.
10: Ναι.
9: Σκηνοθετείς, παίζεις, κάνεις και τα δύο.
10: Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που με ρωτάτε.
9: Άκου τώρα, τέλειο στοιχεία.
10: Ήταν μια πολύ έτσι. Πολύ ωραία χρονιά για μένα. Mm-hmm. Κάναμε στην αρχή της χρονιάς το Άρωμα Γυναίκας. Έπαιζα, το σκηνοθέτησα αυτό, το Ιντρεμούρος παράσταση στην οποία έπαιζα και κάναμε με το συντοπίτησα στον κύριο Γράμψα, τον αρχιμάστορα Σόλυνο στο υπόγειο του τέχνης. Όλα αυτά ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και εδώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί θα βγούμε περιοδία με τις εκκλησιάζουσες οι γυναίκες στην εξουσία, έτσι λέγεται το
9: έργο. Έχει και υπότιτλο, οπότε ναι. Καταλάβει. Ναι.
10: Εκκλησιάζουσες, οι γυναίκες στην εξουσία. Mm-hmm. Είναι φυσικά πάνω στις εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, μια διασκευή της Νεφέλης Μαϊστράλη και του Θέμη Μουλίδη, ο οποίος είναι και ο σκηνοθέτης, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτή τη συνεργασία.
9: Ναι.
10: Υπάρχει ένα all-star cast συντελεστών και ηθοποιών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είμαι με Σιράν Σίμων, λέω, ας πούμε, με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τη Μαρίνα Σλάνογλου, το Φίβο, το Ριμένα, την Ίντρα Κέιν, που δεν ξέρω τι βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας.
9: Ναι.
10: Αλλά είναι ένας υπέροχος θίασος, ένας καταπληκτικός θίασος νεότερων επίσης ανθρώπων, πολύ γυμνασμένων ηθοποιών. Mm-hmm. Και,
9: γυμνασμένων εννοείς στο κομμάτι της ηθοποίησης της τέχνης, ναι. Ή γυμνασμένων πάνω στο γυμναστήριο σηκώνουν πολλά κιλά.
10: Όλα αυτά είναι μαζί σε αυτό το επάγγελμα. Και φωνητικά και σωματικά είναι απίστευτες οι δυνατότητές τους και υποκριτικά.
9: Σε απειλούν οι νέοι ικανοί συνάδελφοι.
10: Αχ, τέλειο θα ήταν αυτό, να νιώθω εκεί την απειλή. Όχι.
9: Γιατί εσύ είσαι καλύτερος από αυτούς?
10: Δεν είμαι καλύτερος, είμαι διαφορετικός.
9: Η διαφορά. Δεν θα πω διαφορετικότητα γιατί θα παραπέμψει κάπου αλλού, αλλά το να αισθάνεται κάποιος ασφαλής, mm-hmm. γιατί είναι διαφορετικός, είναι μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Εκεί κι αν είσαι άτρατος. Αν είσαι διαφορετικός, ξέρεις ότι δεν απειλείσαι, γιατί είναι τόσο αλλού αυτό που κάνεις εσύ, που τι να σου πούνε οι άλλοι. Το αλλού το δικό σου πού βρίσκεται?
10: Το αλλού, το ναι, αλλού ναι, ναι. Σε αυτό
9: το ότι είμαι τόσο διαφορετικός, η δική σου η διαφορά, η μεγάλη,
10: ναι.
9: που σε βγάζει εκτός συναγωνισμού.
10: Ναι, ωραία.
9: Ναι, πού βρίσκεται ακριβώς?
10: Ωραία. Να εξηγήσω κάτι πολύ απλό
9: ναι.
10: που μπορεί να. Καταρχάς, στο επάγγελμα που κάνω εγώ, η υποκριτική τέχνη, ο ηθοποιός, mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουν όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτή τη δουλειά, και μιλάω και για τα παιδιά που ετοιμάζονται να μπουν ή θέλουν, ότι όλοι είναι διαφορετικοί. Είναι, όπως έλεγε και ο δάσκαλός μου, ο Ανδρέας Βουτσινάς, ο ηθοποιός είναι σαν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ο καθένας έχει το δικό του.
9: Ναι.
10: Εκεί έγκυται η διαφορετικότητά μου πρώτα απ' όλα, στο μυαλό μου, στην καρδιά μου, στις εμπειρίες της ζωής που έχω, στις παρατηρήσεις που έχω κάνει και έχω καταγράψει. Αυτά είναι τα υλικά μου. Από αυτό το χρηματοκιβώτιο ανοίγω και βγάζω τον πλούτο μου πάνω σε κάτι που. Ή όποια περιουσία έχω, εν πάση περιπτώσει.
9: Okay.
10: Καλούμε να ερμηνεύσω.
9: Είσαι πολύ πλούσιος σε αυτόν τον τομέα. Έχουν πολλά πράγματα. Το παούλο σου είναι γεμάτο.
10: Φροντίζω να έχω αποθηκεύσεις, ας πούμε. Mm-hmm. Ναι. Ναι, και είμαι τυχερός. Έχω ζήσει διάφορα.
9: Το να ζήσεις γεμίζει τον παούλο ή, ας πούμε, το να κάνεις μία μελέτη στα σονέτα του Σέξπιρ, ξέρω εγώ, λέω, μία μπουρδα.
10: Είναι
9: τώρα,
10: και έτσι. Η έρευνα ναι. μεγάλο μέρος, ας πούμε, πολύ χρήσιμο της δουλειάς μας και η μελέτη, φυσικά, ναι. η οποία δεν τελειώνει ποτέ, αλλά είναι και το τι ζεις. Ναι, και γι' αυτό λένε ότι ο ηθοποιός ή η ηθοποιός γίνεται καλύτερη όσο περνάνε τα χρόνια, γιατί ακριβώς παίρνει αυτό το...
9: Υπάρχει επάγγελμα που να μην ισχύει αυτό, δεν νομίζω. Εκτός αν κάποιος κάνει κάτι πολύ τυποποιημένο, αν βιδώνει μία βίδα σε μία γραμμή παραγωγής, εντάξει, κάνει το ίδιο.
10: Ναι, η εμπειρία πάντα, ακόμα και σε αυτό, μπορεί να γίνει κάποιος καλύτερος ή πιο σίγουρος, τέλος πάντων.
9: Ναι.
10: Τώρα η δική μας δουλειά είναι λίγο διαφορετική.
9: Πάντως έχεις κάποιες σιγουριές στη ζωή, αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
10: Το μαζί που το συζητάμε έτσι δείχνει.
9: Δεν ήσουν σίγουρος πριν έτσι αυτό το σου κάνει καλό να έρχεσαι.
10: Ναι, μου κάνει καλό να έρχομαι. Νιώθω καλά.
9: Γιατί να, πώς ήρθες μέσα στην αβεβαιότητα, πώς θα φύγεις. Πετάνε εδώ οι άνθρωποι. Όταν φεύγουν από αυτή την πολυθρόνα, πετάνε.
10: Συγχαρητήρια.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την ωραία σου εκπομπή. Okay, οπότε έχεις αυτά που θα κάνεις. Εκκλησιάζουσες. Τι άλλο, θα σκηνοθετήσεις.
10: Όχι, κάνω μόνο αυτό και πραγματικά είναι αρκετό γιατί είναι. Και επίσης θέλω να πω ότι. Ένας από τους λόγους που το κάνω είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο για καλοκαίρι. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο να το δει αυτός ο κόσμος. Mm-hmm. Εκτός από το χιούμορ που ούτως ή άλλως υπάρχει στον Αριστοφάνη και αυτής της υπέροχης ομάδας, ο Θοδωρής ο Οικονόμου είναι στη μουσική, η Πατρίσια Πέργη στις χορογραφίες. Έχει μέσα και ένα. Θα αναγνωρίσει ο άνθρωπος που θα δει αυτή την παράσταση τον εαυτό του. Θα γελάσει ή θα σκεφτεί με πράγματα που βλέπει.
9: Πού αναγνωρίζεις εσύ τον εαυτό σου σε αυτή την παράσταση?
10: Μέσα σε αυτή την παράσταση υπάρχει ένα βασικό διακύβευμα.
9: Ναι.
10: Το πόσο δύσκολη είναι η εποχή μας.
9: Παρά το ότι έχει γραφτεί.
10: Ακριβώς.
9: Πόσα χρόνια πίσω.
10: Πάνω από 2.000 χρόνια.
9: Πάνω από 2.000 χρόνια, βέβαια. Γιατί εμείς μετράμε μετά.
10: Ναι. Και το πόσο έχει την ανάγκη ο άνθρωπος να σκέφτεται ουτοπικά. Θέλουν όλοι να φτιάξουν μια ιδανική κοινωνία, ας πούμε, που αυτό το πράγμα στη ζωή μας, όμως βλέπουμε ότι δεν είναι και πολύ εύκολο. Προσπάθειες έχουν αποτύχει. Οπότε αυτό όταν το βλέπεις και έχεις αυτή την αίσθηση ότι μπορώ να προσπαθήσω, σου κάνει πάρα πολύ καλό γιατί σου δίνει ελπίδα, αλλά υπάρχει και το κομμάτι που πρέπει να σου αφήσει το χώρο της πραγματικής, της δραστικής, της ουσιαστικής δημιουργικής σκέψης.
9: Ναι.
10: Πιστεύω ότι η παράστασή μας το κάνει αυτό.
9: Το κάνει. Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Οπότε κάνεις αυτό το καλοκαίρι. Λες ότι είναι μια παράσταση που θα έρθουμε και θα ταυτιστούμε. Mm-hmm. Πριν να γίνεις όμως ηθοποιός που είχε πολλά πράγματα στον παούλο του, έκανες διάφορες άλλες δουλειές.
10: Ναι. Ναι.
9: Σερβιτόρος σε ταβέρνα. Είναι πιο συγκεκριμένο αυτό.
10: Ναι.
9: Λάντζα, ψίστης, mm-hmm. μπουφέ, διαβάζω εδώ, μέχρι και υπεύθυνος καταστήματος. Από όλα αυτά, ποιο ήταν το καλύτερο?
10: Δεν μου αρέσει πολύ ο μπουφές.
9: Ο μπουφές είναι ότι φτιάχνεις κάτι, έτσι, συνθέτεις το πιάτο.
10: Όχι, ο μπουφές είναι τα σαλατικά που φτιάχνουν, ετοιμάζεις προετοιμασίες, τέτοια πράγματα.
9: Okay.
10: Αυτό ήταν ο μπουφές.
9: Ναι, ναι. Δεν ήσουν καλός εκεί.
10: Όχι, ούτε γιατί? Στη Λάντζα ήμουν καλός. Δεν ήμουν καλός. Καλός ήμουν, απλώς δεν βαρετό λίγο για μένα.
9: Ναι,
10: επίσης
9: ναι.
10: Δεν μου αρέσουν κάτι πράγματα, ας πούμε, όπως τα σκουμπριά και τέτοια πράγματα που δεν τα σχένομαι.
9: Αλλά έπρεπε να τα φάει κάποιος άλλος, οπότε πρέπει να ασχοληθείς εσύ.
10: Με αυτό το πράγμα δεν γενικά. Είναι. Εμένα μου άρεσε έξω, με τον κόσμο.
9: Ήσουν ο σερβιτόρος που βάζει και λίγο προσωπική.
10: Βάζει πολύ προσωπική.
9: Προσωπική επαφή.
10: Αυτός ήμουν, αλλά πρόσεχα να δω ποιος τη χρειάζεται. Δεν είναι ο παραπάνω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ.

0: Της τέχνης.
1: Ο σερβιτόρος της τέχνης.
0: Ναι. Σερβιτόρος της τέχνης και λες ότι αυτό σου άρεσε πιο πολύ. Οικονομικά πώς θα πας?
1: Καλά, είμαι
0: γιατί
1: καλά.
0: Γιατί είχες δώσει μια συνέντευξη και έλεγες ότι εντάξει, δεν είσαι γιωσεφοπλιστή προφανώς.
1: Όχι, ακόμα, συνεχίζω να μην είμαι.
0: Συνεχίζει να μην είσαι. Δεν χρειάζεται, δανείζεσαι λεφτά τελευταία?
1: Όχι, δεν δανείζομαι λεφτά.
0: Δανείζονται από σένα?
1: Ναι, έχουν δανειστεί. Όχι, δανείζονται με αυτή την.
0: Κρατάς λογαριασμό?
1: Όταν χρωστάω, το θυμάμαι.
0: Όταν σου χρωστάνε.
1: Όταν μου χρωστάνε, δυστυχώς όχι.
0: Οπότε, Κωνσταντίνο, σας πει ότι τράπεζα ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Όχι, οπότε έχω σταματήσει να το πω εδώ να δανείζω, γιατί ακριβώς δεν θυμάμαι τα.
0: Ναι, όχι, δεν θυμάσαι. Κάτι ψηλά, κάτι ψηλοποσά δεν τα θυμάσαι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Θα μπορούσες να θυμώσεις με έναν άνθρωπο που έχει ξεχάσει να σου επιστρέψει τα. Ή που δεν σου έχει γυρίσει τα δανεικά, δεν ξέρεις αν τα έχει ξεχάσει.
1: Ναι, όχι, δεν θα μπορούσα να θυμώσω, αλλά θα έλεγα, τι κάνει τώρα, εντάξει.
0: Θα το έλεγες?
1: Ναι, θα το έλεγα. Mm-hmm. Θα έλεγα ένα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό που θα κατέληγε, τώρα κάνεις μια γκριμάτσα, είμαι εγώ και σου έχω δανειστεί, πες ένα ποσό.
1: Τι για να πω, 50 ευρώ τώρα, μην μιλήσουμε για παραπάνω.
0: 50 ευρώ,
1: ναι, 50 ευρώ. Ναι.
0: Απ' τη μία.
1: Δεν μπορώ να δανείσω.
0: Δεν αλλάζει η ζωή σου, αλλά 50 ευρώ σου έχω πάρει όλους 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ωραία, σου έχω πάρει εγώ 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Συναντιόμαστε σήμερα, τα έχω δανειστεί πριν από 3 μήνες. Έρχεσαι εδώ, κάθεσαι στην πολυθρόνα, σου κάνω εγώ τη χαρούμενη. Μου το λες?
1: Το πιο πιθανό είναι ότι θα το έχω ξεχάσει. Ας ξεκινήσουμε από
0: εκεί. Πες όμως ότι αυτά τα 5 ευρώ για κάποιο λόγο σε ηλεκτρίζουν.
1: Δεν είπα 5, 50 είπα.
0: 50, συγγνώμη, 50 ευρώ. Σε ηλεκτρίζουν.
1: Ναι. Ναι, θα πω τώρα τι κάνει.
0: Σε μένα θα πεις κάτι ή θα σκέφτεσαι?
1: Όχι, όχι, δεν θα σου πω, γιατί σε φέρω σε δύσκολη θέση.
0: Άρα μόνο από μέσα σου θα τις ανασχετείς.
1: Έτσι. Ναι. Και μετά μπορεί να το ξεχάσω κιόλας.
0: Δεν θα σε οδηγήσει σε βαθύτερες, πιο περίπλοκες σκέψεις?
1: Όχι, μωρέ, γιατί δεν είναι,
0: είναι
1: τώρα.
0: Είναι ανεύθυνο άτομο, πώς μπόρεσα εγώ και τις δάνεισα 50 ευρώ και θα μπορούσα να τα έχω εγώ τώρα και να τα τρώω.
1: Όχι, να πω κάτι, δεν έχω καλή σχέση με τα χρήματα. Mm-hmm.
0: Έχουν τα χρήματα καλή σχέση με σένα? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καλή σχέση με τα χρήματα, αλλά τα χρήματα είναι ένα περίεργο πράγμα.
1: Ναι.
0: Πάνε και προς το μέρος τους και κυλάνε προς τα εκεί.
1: Όχι, όχι. Νορμάλ πράγματα νομίζω. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω τώρα να αγοράσω ένα σπίτι, ας πούμε.
0: Νομίζω πολύ λίγοι άνθρωποι. Δεν ξέρω κανέναν που να μπορεί να σηκωθεί τώρα να πάει να αγοράσει ένα σπίτι.
1: Εντάξει, ούτε αμάξι.
0: Εντάξει, ναι, το πάμε λίγο και. Τι μπορείς να πας να αγοράσεις με άνεση? Ας το πάμε έτσι.
1: Μπορώ τώρα να πάω διακοπές με κάποιες καλές διακοπές.
0: Δεν είναι κακό αυτό, γιατί ένα πολύ σημαντικό ποσοστό Ελλήνων
1: το
0: δυσκολεύεται.
1: Οπότε λέω ότι είμαι καλά.
0: Διακοπές εξωτικές ή ξενοδοχείο 5 αστέρια.
1: 5 αστέρια ξενοδοχείο, τι να το κάνει?
0: Τι να το κάνει? Περίμενε, όχι, όχι, όχι. Τώρα θα έχουμε του ξενοδόχου που θα διαμαρτυρηθούν.
1: Να εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Για να μην διαμαρτύρονται και οι άνθρωποι.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ ένα ξενοδοχείο θέλω να μένω κάπου ωραία, έτσι, ναι, πάντα, αλλά δεν μου είναι χρήσιμο στις διακοπές μου. Δεν μένω στο ξενοδοχείο. Mm-hmm. Έναν ύπνο κάνω. Ναι. Και όλη τη μέρα τριγυρνάω.
0: Οπότε στα αστέρια που βρισκόμαστε.
1: Οπότε δεν με ενδιαφέρει το πεντάστερο στην πραγματικότητα, γιατί δεν με νοιάζει το να έχει πισίνα, να μην έχει, να έχει 24
0: service. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα πάρει, ας πούμε, ποτέ room service.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αλλά θες όμως να είναι ωραίο, αναπαυτικό το κρεβάτι που θα κοιμηθείς.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ή ούτε αυτό σου.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει με τα αστέρια όμως.
0: Δεν ξέρω τα αστέρια πώς θα αποκτούν. Νομίζω ότι αυτά ξυσανέχουν.
1: Είναι και με αριθμό δωματίων.
0: Είναι αριθμό δωματίων, αλλά είναι και το αν σου έχει και μια πισίνα, ας πούμε, που μπορείς να μην τη χρησιμοποιήσεις ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε και οι ξενοδόχοι μας ακούνε τώρα, να πούμε ότι είσαι ένας εύκολος τύπος.
1: Ναι.
0: Δεν ζητάς πάρα πολλά.
1: Βολικός.
0: Είσαι ο βολικός.
1: Προσαρμοστικός.
0: Θα σου άρεσε δίπλα στο όνομά σου να υπάρχει το βολικός? Κωνσταντίνος Ασπιώτης, ο βολικός.
1: Δεν ακούγεται ωραίο, αλλά αν χρειαστεί μπορώ να το υποστηρίξω. Αν όχι, μπορώ να το αποσύρω. Δεν έχω τέτοια.
0: Αν θέματα. Ζούσαμε σε μια εποχή όπου έμπαινε ένα χαρακτηριστικό δίπλα στο, mm-hmm, στο όνομά σου και στο επώνυμό σου, ποιο θα ήθελες να είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που έχω τώρα, ας πούμε, πώς λέγεται, συναισθησία. Μου έρχεται, ας πούμε,
0: ο ευαίσθητος.
1: Χρώμα,
0: μου έρχονται
1: μάτια. Δεν μου έρχεται να πω ένα.
0: Πες ένα χρώμα που θα ήθελες να είναι το χρώμα σου, το λάβαρό σου. Το λάβαρό σου τι θα είχε πάνω? Όχι ο θηρεός.
1: Ο θηρεός.
0: Ο θηρεός. Αν ήσουν αριστοκράτης και ήταν η μεγάλη οικογένεια των Ασπιώτιδων,
1: ναι,
0: τι θα ήταν ο θηρεός σου?
1: Δεν θέλω να ήμουν αριστοκράτης.

0: Δεν θα ήθελα.
1: Πες ότι είσαι με το ζόρι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ωραία, είμαι με το ζόρι, με βάζουμε το ζόρι.
1: Ναι. Και πρέπει να φτιάξει ένα σήμα που να σε εκπροσωπεί πάρα πολύ. Τι θα είχε, τι αντικείμενα.
0: Νομίζω ότι θα είχε δύο μάτια σε κόμικ μορφή.
1: Ναι.
0: Έτσι, που θα ήταν έτσι θλιμμένα.
1: Θα είχε δύο θλιμμένα μάτια.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα είσαι καταθλιπτικούλης.
0: Όχι, απλώς το DNA με έφερε εκεί πέρα. Ναι. Το ασπιωτέικο από την Κέρκυρα το όνομα και τα λοιπά. Είχε αυτή την κατασκευή.
1: Τα μάτια, έχετε ίδια μάτια όλη στην οικογένεια.
0: Ναι, υπάρχει κενό.
1: Έχει κρατήσει οπότε, αυτό.
0: Ναι, οπότε νομίζω.
1: Αυτό.
0: Θα πήγαινε, ναι, εγώ το ζωγραφίζω συνέχεια αυτό, ας πούμε.
1: Κάνεις δύο θλιμμένα μάτια.
0: Ναι, κάνω τα μάτια μου. Δεν ναι. Βρίσκω εγώ θλιμμένα για τον κόσμο το.
1: Δεν ξέρω τώρα τι θα λέγε ένας ειδικός για τα θλιμμένα μάτια.
0: Τι θα, τι να πει, φυσιογνωμιστής, ειδικός φυσιογνωμιστής επιστήμων.
1: Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω τους ειδικούς όλους αυτούς. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Για ακόμη μια φορά. Να ξαναπούμε λοιπόν ποια είναι η παράσταση για να κάνουμε και τη δουλειά μας. Ποια είναι η παράσταση.
0: Εκκλησιάζουσε στο ναι. Αριστοφάνη σε όλη την Ελλάδα.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Του Θέμη Μουλίδη σκηνοθεσία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν ξέρω τι εσείς θα ζωγραφίζατε αν έπρεπε να φτιάξετε ένα σήμα, ένα θηρεό, κάτι. Μπορείτε να το σκεφτείτε, μπορείτε και να περάσετε υπέροχα το βράδυ σας. Εγώ να σας ευχηθώ ακριβώς αυτό. Αυτό ήταν το καλύτερα αργά. Γεια σας.
2: Το ωραιότερο ταξίδι που έχω κάνει ήταν πάνω στη σπασμένη πολυθρόνα.

0: έπεσα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή την δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος τετραόροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Σώοι όλοι οι ένικοι. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια. Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους, διασώστες, ασθενοφόρα και άνδρες της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο. Πραγματοποιούνταν εργασίες σε διπλανό κτίριο. Έγιναν 5 προσαγωγές. Σε σοκ οι κάτοικοι της περιοχής. Συγκλονιστικές εικόνες γιατί κατέρευσε η πολυκατοικία. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, το μήνυμα Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πειρά για την ακρίβεια εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ισόβια και πολυετής καθήρξη στην 26χρονη μητέρα και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Η συγκλονιστική αγόρευση της εισαγγελέως. Σκηνές απόλυτης φρίκης και απόγνωσης στη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Πάνω από 1.700 οι νεκροί, σχεδόν 50.000 οι αγνοούμενοι. Ο ΟΗΕ στέλνει 10.000 νεκρόσακους. Οργή για την καθυστέρηση βοήθειας. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
11: Ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.
12: Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με προ-τρέιλερ Backup Assist. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σου.
13: Τι επαγγέλλεστε?
14: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
13: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
15: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power tech όμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο ρυθμό του Μουντιάλ. Έχουμε πλέον 4 ομάδες που προκρίθηκαν στη φάση των 16. Μετά τον Καναδά, εχθές η Βραζιλία, η Παραγουάη που έκανε την έκπληξη και το Μαρόκο είναι οι άλλες 3 ομάδες που συνθέτουν σιγά σιγά το παζλ της επόμενης ημέρας, της φάσης των 16. Θα έχουμε σήμερα άλλους 3 αγώνες και πάμε σιγά σιγά έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την νοκάουτ διαδικασία. Εχθές μας κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον. Από το πρώτο κιόλας παιχνίδι με τη Βραζιλία να χρειάζεται να κάνει την ανατροπή απέναντι στην Ιαπωνία και τελικά να κερδίσει με 2-1 με γκολ στην εκπνοή ουσιαστικά, στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού και η Σελεσάο να παίρνει αυτή την πρόκριση. Από την άλλη μεριά, τα άλλα 2 παιχνίδια κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι και μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν άγνωστο το ποιος θα προκριθεί. Μεγάλο θύμα η Γερμανία, η οποία στην κανονική διάρκεια και στην παράταση αναδείχθηκε ισόπαλη με την Παραγουάη στο 1-1. Η Παραγουάη ήταν αυτή που χαμογέλασε στα πέναλτι. Όπως αντίστοιχα με το ίδιο σκορ και με την ίδια διαδικασία, εξελίχθηκε και τελείωσε το παιχνίδι της Ολλανδίας με το Μαρόκο, με τους Μαροκινούς να παίρνουν το χρυσό εισιτήριο.
1: Το αεροπλάνο της επιστροφής πήρε πρόωρα η Γερμανία, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό με δραματικό τρόπο από την Παραγουάη στα πέναλτι. Οι Γερμανοί για τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ απογοητεύουν και οι επιτυχίες του παρελθόντος φαντάζουν μακρινές.
2: Zu gewinnen, dann scheidest du verdient aus. Du darfst gegen so einen Gegner nicht von Glück und Pech abhängig sein, sondern solltest die Qualität in der Mannschaft haben, diesen Gegner deutlich zu schlagen.
1: Στο επίκεντρο ο προπονητής ομάδας Julian Nagelsmann, ο οποίος δεν δείχνει διαθέσεις να παραιτηθεί.
3: Ich kenne die Mechanismen des Fußballs. Ich weiß, wie es in dem Geschäft läuft. Ich weiß auch, dass jetzt wahrscheinlich nicht so viele da sitzen, die es freuen würde, wenn ich weitermache. Aber ich würde trotzdem weitermachen, wenn der DFB das will.
1: Ο κόσμος παρακολουθούσε τον τρόπο που η Γερμανία αποκλείστηκε χωρίς να μπορεί να πιστέψει το τελικό αποτέλεσμα.
4: Es hat nicht gereicht. Ich glaube, Paraguay war hinten in der Abwehr zu stark. Vielleicht lag es daran. Ich weiß es nicht.
5: Es ist Fußball. Natürlich passiert sowas. Ich bin sehr traurig. Ich könnte vor Wut weinen. Ja. Ich könnte wirklich weinen. Also.
1: Από την άλλη μεριά, η Παραγουάη έφτασε σε έναν άθλο, πετώντας εκτός διοργάνωση τα πάντσε.
6: La verdad que, bueno, vienen recibiendo mucha crítica Gustavo, los jugadores, pero bueno, dentro del grupo estamos muy fuertes, sabemos que quedamos en la historia hoy y queremos seguir haciendo historia.
1: Οι φίλοι της Παραγουάης ξέσπασαν μετά την πρόκριση και κάνουν όνειρα ακόμα και για τελικό.
7: A la final no vamos, no vamos a la final, a la final!
1: Το ίδιο μήκος κύματος και το Μαρόκο μετά από την πρόκληση στα πέναλτι επί της Ολλανδίας, με τους Μαροκινούς να βλέπουν την ομάδα τους να έχει ποιότητα για να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Η Βραζιλία μπορεί να χρειάστηκε την ανατροπή κοντά στην Ιαπωνία, όμως απέδειξε περίτρανα ότι με ηγέτη τον Βινίσιους Τζούνιορ μπορεί να κάνει όνειρα για επιστροφή στην κορυφή. Οι Βραζιλιάνοι πανηγυρίζουν σε όλη την Ιφίλιο, περιμένοντας πλέον τον επόμενο αντίπαλό τους για τη φάση των 16.
0: Αρνητική πρωταγωνίστρια Νίκο Μπουζά, καλησπέρα. Και πάλι η Γερμανία. Και σε αυτό το Μουντιάλ, τρίτο συνεχόμενο ανεπιτυχές.
8: Τρίτο σε το κακό για την Γερμανία. Το 2018 και το 2022 είχε αποκλειστεί στις φάσεις των ομίλων. Φέτος αποκλείστηκε στην φάση των 32 με το νέο φορμάτ του Μουντιάλ. Και ενώ περίμεναν πολύ ότι η Γερμανία αυτή τη φορά θα μπορέσει να φτάσει μέχρι και τις 8 κορυφαίες ομάδες ενδεχομένως, ο πρόωρος αποκλεισμός έφερε πολύ μεγάλη γκρίνια και στο γερμανικό τύπο, αλλά και κυρίως στον κόσμο, ο οποίος περίμενε πώς και πώς την φετινή διοργάνωση για να δει και πάλι την ομάδα να διεκδικεί την κορυφή του κόσμου μετά το 2014. Φυσικά στο επίκεντρο της κριτικής είναι και ο προπονητής. Τον ακούσαμε νωρίτερα τον Νάγκελσμαν να λέει πως εκείνος είναι διατεθειμένος να γυρίσει. Όμως ο κόσμος ζητά τον Γιούργεν Κλοπ να καθίσει στον πάγκο της ομάδας. Βεβαίως είναι ακόμα νοπό το τραύμα. Να πούμε ότι υπήρχαν και διαμαρτυρίες από τους Γερμανούς για το ακυρωθέν γκολ στην παράταση. Όμως κατά βάση ο κόσμος αυτό που αναγνωρίζει είναι ότι η ομάδα δεν ήταν αντάξια των περιστάσεων και των απαιτήσεων που υπήρχαν για να φτάσει πιο ψηλά στη διοργάνωση.
0: Από την άλλη πλευρά τώρα για την Παραγουάη, η ήρωας της ομάδας αναδείχθηκε από τη διαδικασία των πέναλτι, ο Ορλάντο Χιλ, ο γκολκίπερ, ο οποίος Με αυτόν τον τρόπο έστειλε την ομάδα του στην επόμενη φάση, στην φάση των 16. Η Παραγουάη ήταν outsider, κατάφερε να ξεπεράσει τα Πάντσερ. Ο Ορλάντο Χίλ, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη ιστορία, αφού έδωσε πολύ μεγάλη μάχη για τον γιο του, χωρίς να έχει χρήματα για να μπορέσει να προσφέρει αυτά που έπρεπε, έτσι ώστε να ξεπεράσει μια ασθένεια. Τα κατάφερε και τέλος καλό, όλα καλά, πλέον πρωταγωνιστή.
9: Σε ένα μουντιάλ που οι τερματοφύλακες αναδεικνύονται σε ήρωες, η Παραγουάη έχει τον δικό της προστάτη, τον Ορλάντο Χίλ. Πρόκειται για τον φύλακα άγγελο των Παραγουανών, που με δύο αποκρούσεις πέναλτι στη ρώσικη ρουλέτα έστειλε τη Γερμανία σπίτι της και την εθνική του ομάδα στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για τον Ορλάντο Χίλ όμως η διαδρομή μέχρι την καταξίωση ήταν ανηφορική. Γεννηθεί στο Σαν Λορέντζο της Παραγουάης, ο ύψους 1,99 γκολκίπερ αγωνιζόταν στα αεραστεχνικά γήπεδα της χώρας του μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Η φτώχεια σε συνδυασμό με τη γέννηση του γιού του με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας τον έφερνε στα όρια του. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, για να ζήσει ο γιος του Λαουτάρο, ο Χίλ έφτασε στο σημείο να πουλήσει ό,τι είχε. Τα ρούχα του από τον σύλλογο, τη φανέλα της εθνικής ομάδας μέχρι και τα αθλητικά του παπούτσια. Και ενώ όλα έδειχναν καταδικαστικά, ένα παράθυρο ευκαιρίας άνοιξε. Αφού δεν τον πίστεψαν οι Παραγουανοί, η Αργεντίνη και η Σαν Λορέντσο Ντι Αλμάγκρο τον αγόρασε το 2024. Η τύχη του χαμογέλασε όταν η μεταγραφή του Κέιλορ Νάβας ναυάγησε και ο 26χρονος άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Το 2025 έκανε τον ντεμπούτο του στην Εθνική Παραγουάη και στην 10η συμμετοχή του με το Εθνόσημο ήρθε η κορυφαία στιγμή της καριέρας του όταν απέκρουσε το πέναλτι του Kai Havertz και του Nick Voltemade.
10: Hay muchas sensaciones, obviamente no sabe cómo expresar, pero contento por la clasificación, de darle una mano al equipo en la tanda penales y esta clasificación dedicada para todo el pueblo, para todo el paraguayo. Contra una Alemania poderosa por su figura, la verdad el equipo se portó bastante bien, fue un partido complicado, pudimos aguantarlo hasta los 120 minutos y pudimos llevarlo a la tanda penal que era ahí, era lo que Dios quiera y gracias a Dios la suerte estaba a nuestro lado.
9: Με το ταξίδι της Παραγουάης στο Μουντιάλ να παρατείνεται, ο Ορλάντο Χίλ μπορεί να ονειρεύεται ότι μετά το τέλος του τουρνουά μια μεταγραφή θα τον περιμένει, δίνοντας συνέχεια στο παραμύθι του.
0: Τώρα ένα ωραίο στιγμιότυπο έρχεται στην επιφάνεια, γιατί στο τελευταίο πέναλτι, όπως θα δούμε, κάποιοι που παρακολουθούσαν σε γιγαντοοθόνη όλη αυτή τη διαδικασία εδώ, τους βγαίνει ένα μήνυμα και εκτελείται το τελευταίο πέναλτι για την Γερμανία και αυτή τη στιγμή μαύρο.
8: Ο χειρότερος εφιάλτης όλων των φίλων του ποδοσφαίρου, νομίζω.
0: Και ξαφνικά επανεφέρεται η εικόνα και πανηγυρίζει.
8: Γιατί μόλις συνειδητοποίησαν ότι η ομάδα τους έχει περάσει στους 16 του Μουντιάλ, ένα από τα τρομερά στιγμιότυπα που προκύπτουν μέσα από το παγκόσμιο κύπελλο. Νομίζω δεν θέλει κανείς να βρεθεί στην θέση των συγκεκριμένων οπαδών, οι οποίοι φυσικά το ευχάριστο ήταν ότι στο φινάλε κατάφεραν και πανηγύρισαν την πρόκριση της ομάδας τους.
0: Τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, για πάμε τώρα στην άλλη ατυχή εντός εισαγωγικών της χθεσινής βραδιάς, γιατί ο καθένας καθορίζει τη μοίρα του και η Ολλανδία στα τελευταία Μουντιάλ εμφανίζεται ως μία από τα φαβορή για να κατακτήσει τη διοργάνωση. Τελικά όχι μόνο δεν τα καταφέρνει, αλλά δεν έχει μπορέσει τα τελευταία πολλά χρόνια να πάει ούτε σε τελικό. Και τώρα αποκλείστηκε από τη φάση των 32.
8: Και μάλιστα η Ολλανδία ήταν μία από τις ομάδες που είχαν εντυπωσιάσει με την παρουσία τους έως τώρα στη διοργάνωση, στη φάση των ομίλων. Δηλαδή, ειδικά μετά από εκείνο το επιβλητικό 5-1 με την Σουηδία, πολλοί θεωρούσαν ότι φέτος μπορεί να είναι και η σειρά της Ολλανδίας να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Το 2022 στο Κατάρι είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικό που αποκλείστηκε από την Αργεντινή. Στόχος φυσικά ήταν η επιστροφή σε τελικούς. Έχει 3 παρουσίες σε τελικό η Ολλανδία και σε συνολικά 12 παρουσίες σε τελική φάση ομίλων. Έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση για τον Ρόναλντ Κούμαν και το κατά πόσο μπορεί να σταθεί στο επίπεδο ενέτη.
0: Δεν μπόρεσε
8: 2026.
0: Να κάνει η ομάδα αυτά τα αστέρια, γιατί αν μη τι άλλο είχε καλό υλικό.
8: Ατομικά η Ολλανδία έχει πολύ καλούς παίκτες, οι οποίοι διαπρέπουν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ως ομάδα όμως έχει το πρόβλημα. Ο Ρόναλντ Κούμαν δεν κατάφερε να φτιάξει χημεία ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε νωρίτερα, ο αποκλεισμός της Ολλανδίας και πλέον τα βλέμματα στρέφονται στην επόμενη μέρα.
0: Μα, σας ευχαριστώ πολύ Νίκο και πάμε τώρα στην πλευρά του Μαρόκο, εκεί όπου η ομάδα είχε πολλούς πρωταγωνιστές, θα μπορούσε στην κανονική διάρκεια να είχε τελειώσει την πρόκριση, χρειάστηκε την διαδικασία των πέναλτι με τελευταίο εκτελεστή τον Σαϊμπάρι, ένας παίκτης ο οποίος είχε σκοράρει και στη φάση των ομίλων, έβαλε το χρυσό γκολ στη διαδικασία των πέναλτι και είναι ιδιαίτερη η ιστορία του, αφού όταν γεννήθηκε Μάλλον δεν θα μπορούσε να περπατήσει. Έτσι έλεγαν οι γιατροί. Τελικά όχι μόνο περπάτησε, τα κατάφερε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η πορεία του ανωδική συνεχόμενη, με πείσμα για να παίξει ποδόσφαιρο και να ανέβει στο υψηλότερο βάθρο και φυσικά να πάρει και μια πολύ μεγάλη μεταγραφή τώρα στην Πάγια Μονάχου.
9: Ο νέος ήρωας του Μαρόκου έχει ονοματεπώνυμο, Ισμαήλ Σαϊμπάρι. Ο άνθρωπος που βλέπει την καριέρα του να απογειώνεται χάρη στην δύναμη του Μουντιάλ. Μετά τα 3 γκολ στα πρώτα 3 μάτς των ομίλων, σκόραρε το τελευταίο πέναλτι κόντρα στην Ολλανδία, στέλνοντας το Μαρόκο στις καλύτερες 16 ομάδες του παγκοσμίου κυπέλου και δίνοντας συνέχεια στο προσωπικό του παραμύθι. Πολύ πριν την εκτόξευση όμως, το σενάριο της ζωής του 25χρονου έμοιαζε να είναι εντελώς διαφορετικά γραμμένο. Παιδί μεταναστών από το Μαρόκο και γεννηθεί στην Τεράσα της Ισπανίας το 2001, ο Σαϊμπάρι χρειάστηκε μόλις σε ηλικία 2 ετών να διαψεύσει τα ιατρικά προγνωστικά. Λόγω μιας πάθησης χρειάστηκε να φοράει για πάνω από ένα χρόνο μια ειδική ορθοπαιδική συσκευή προκειμένου να κρατάει τα πόδια του ίσια και να τον βοηθάει να περπατάει. Αφού τελικά στάθηκε στα πόδια του, ήρθε το επόμενο εμπόδιο όταν μετακόμισε σε ηλικία 7 ετών στο Βέλγιο υπό τη σκιά της οικονομικής κρίσης. Εκεί δέχτηκε ένα ακόμη χτύπημα, αυτή τη φορά από την Άντερλεχτ, η οποία τον απέρριψε λόγω των περιττών κιλών του. Ωστόσο, εκείνος πείσμωσε και σκληραγωγήθηκε στις αλάνες του Βελγίου προτού γίνει δεκτός από την Genk.
11: This felt mystical, and like hier altijd in de vakantie hier altijd mijn tijd doorbracht met mijn vrienden en bleven van middag tot 's avonds laat en dan gingen we gewoon naar huis, allemaal blij omdat we hadden gevoetbald. Toen ik van Spanje naar hier kwam, heb ik altijd hier gespeeld, hier mijn techniek opgebouwd.
9: Εν τέλει, η δικαίωση ήρθε το 2020 με τη λύτρωση να έρχεται με το κάλεσμα της PSV. Χρόνο με το χρόνο ανέβαζε τις συμμετοχές του με αποκορύφωμα την περσινή σεζόν, στην οποία μέτρησε 19 γκολ και 9 ασίστ σε 37 συμμετοχές. Η Μπάγερ Μονάχου παρακολουθούσε από κοντά την πορεία του και διέδισε πριν λίγες μέρες να δαπανίσει 55 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Για τον Σαϊμπάρι, τα καλύτερα έρχονται με τα εμπόδια του παρελθόντος να τον οπλίζουν πια με δύναμη για τις επικείμενες προκλήσεις.
0: Πάμε στα σημερινά παιχνίδια. Άλλοι τρεις αγώνες, ξεκινώντας από τον αγώνα της Ακτής Ελεφαντοστού με την Νορβηγία στις 8 η Σέντρα. Ξεχωρίζουμε τους δύο επιθετικούς. Ο Νίκολας Πέπε με 2 γκολ, 4 προσπάθειες συνολικά σε 164 λεπτά, νούμερο 30 στο ranking αυτής της διοργάνωσης. Απέναντι στον πολύ μεγάλο νορβηγό επιθετικό, τον Έλινγκ Χάλαντ, με 4 γκολ σε 9 προσπάθειες, 207 αγωνιστικά λεπτά, νούμερο 5 στο ranking. Ο Γιώργος Παπαϊωάννου είναι κοντά μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
8: Καλησπέρα. Δύο από τις πιο άπειρες ομάδες της διοργάνωσης βρίσκονται στην φάση των 32, με τους Βορειανούς να βρίσκονται σε τελείως αχαρτογράφητα νερά. Πρώτη φορά προκρίνονται σε φάση των 32. Έχουν έναν παίκτη ο οποίος είναι αμφίβολος, ο Γουίλιφριντ Σονγκό. Μόλις δύο ομάδες αφρικανικές πρωτοεμφανιζόμενες κατάφεραν να προκριθούν στην επόμενη φάση. Επομένως, έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο η Ακτή Ελεφαντοστού. Όσον αφορά την Νορβηγία, έχει φυσικά τον δικό της αστέρα, τον Έρλινγκ Χάλαντ. Εδώ βλέπουμε τους οπαδούς να τραβάνε κουπί. Θέλει να τραβήξει το δικό του κουπί ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος ξεκουράστηκε στο μάτς με την Γαλλία, καθώς έκανε rotation ο προπονητής της Νορβηγίας. Και κάπως έτσι λοιπόν οι Νορβηγοί θέλουν να επιστρέψουν σε φάση των 16 μετά από συνολικά 20 χρόνια.
0: Μάλιστα. Επόμενο παιχνίδι αυτό ανάμεσα στην Γαλλία και την Σουηδία, με δύο πολύ μεγάλους επιθετικούς. Ακριβώς τα μεσάνυχτα η Σέντρα. Κιλιάν Εμπαπέ εναντίον Βίκτορ Γιόκερες. 4 γκολ ο Εμπαπέ στη φάση των ομίλων, 2 ασίστε σε 290 λεπτά, νούμερο 2 στο ranking αυτή τη διοργάνωση. Κόντρα στον Γιόκερες που έχει ένα γκολ, 2 ασίστ, 302 λεπτά, νούμερο 44. Εδώ υπάρχει βέβαια το φαβορί που είναι η Γαλλία. Πάει η Σουηδία για την έκπληξη.
8: Πραγματικά η Γαλλία είναι η ομάδα που είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Θέλει να βρεθεί για μία ακόμη φορά στην φάση των 16. Ο Εμπαπέ είναι το μεγάλο αστέρι με τα 4 γκολ. Βρίσκεται στο κυνήγι του Λιονέλ Μέση, ο οποίος έχει 6. Η Γαλλία που έχει σκοράρει 10 γκολ στην φάση των ομίλων. Είναι μια επιθετική μηχανή μαζί με τον Ντεμπελέ, ο οποίος και αυτός έχει σκοράρει 4 γκολ. Οι δύο ομάδες δεν έχουν συναντηθεί ποτέ ξανά σε Μουντιάλ. Ωστόσο, έχει 12 νίκες η Γαλλία απέναντι στους Σουηδούς ανεξαρτήτως διοργάνωσης και 6 νίκες έχει η Σουηδία. Όσον αφορά την Σουηδία τώρα, δύο είναι τα αστέρια της, είναι ο Ίσακ και ο Γιόκερες. Αυτοί οι δύο παίκτες πρέπει να κουβαλήσουν προκειμένου να τα βάλουν με τον Ουπαμεκανό, ο οποίος στον προηγούμενο αγώνα δεν ήταν καλός. Επομένως, έχει τις πιθανότητες η Σουηδία, αρκεί να βελτιώσει την άμυνά της, καθώς έχει δεχθεί 7 γκολ, έχει βάλει και 7 τέρματα. Απομένει να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει την έκπληξη.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και πάμε να ολοκληρώσουμε με το παιχνίδι του Μεξικού απέναντι στο Εκουαδόρ. Στις 4 τα ξημερώματα το παιχνίδι. Με τους δύο προπονητές εδώ να έχουμε ξεχωρίσει, γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι εντός εισαγωγικών για την πορεία των δύο ομάδων μέχρι τους 32. Σε 32 αγώνες γενικά ο Χαβιέρ Αγκίρε στην ομάδα του Μεξικού. 20 νίκες, 8 ισοπαλίες, 4 ήττες. Από την άλλη πλευρά, ο Αργεντίνος ο Σεμπάσιαν Μπεκάσε σε 23 αγώνες στο Εκουαδόρ. 9 νίκες, 12 ισοπαλίες και 2 ήττες. Θα ολοκληρώσουμε το σημερινό στο ρυθμό του Μουντιάλ, βλέποντας ένα θέμα ποικίλο με διάφορα ζητήματα έτσι από το Μουντιάλ που προκύπτουν. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 18:30. Ακολουθεί σε πολύ λίγο αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Καλό απόγευμα.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φοράει πλέον ένα νέο ζευγάρι ειδικά κατασκευασμένα παπούτσια για το παγκόσμιο κύπελο, προκειμένου να γιορτάσει το ιστορικό ρεκόρ, αφού έχει καταφέρει να σκοράρει σε 6 συνεχόμενα Μουντιάλ. Αυτό το επίτευγμα είναι μοναδικό για την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων και έτσι η Nike δημιούργησε ένα μοντέλο αποκλειστικά για τον Ρονάλντο με χρυσή απόχρωση αντί για το συνηθισμένο ροζ. Ένα τεράστιο γλυπτό με τη μορφή του Λιονέλ Μέση κατασκευάστηκε στη Βολιβία αναδεικνύοντας το τοπικό καλλιτεχνικό ταλέντο. Το έργο σε υπερφυσικό μέγεθος που δημιουργήθηκε από τον βολιβιανό γλύπτη Ραμίρο Σίρπα Μαμάνι εκτίθεται προσωρινά προσελκύοντας ντόπιους επισκέπτες που είναι πρόθυμοι να φωτογραφίσουν την λεπτομερή ομοιότητα. Η δημιουργία περιλαμβάνει επίσης ένα μεγάλης κλίμακας τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ ο Σίρπα εργάζεται σε ένα άλλο έργο εμπνευσμένο από το θρύλο του αργεντίνικου ποδοσφαίρου Diego Armando Maradona, αναδημιουργώντας τη διάσημη στιγμή του χεριού του Θεού. Το έργο του έχει αποκτήσει εξέχουσα θέση για την παραγωγή μνημειωδών αναπαραστάσεων παγκοσμίως αναγνωρισμένων προσωπικότητων. Καθώς δεκάδες χιλιάδες οπαδοί συνέρεαν για τον αγώνα στο Λος Άντζελες, ένας οπαδός του Μεξικού προσέλκυσε το ενδιαφέρον με ένα ηλεκτρικό όχημα μικρού μεγέθους. Πίσω από το τιμόνι ενός φαινομενικά παιχνιδιού Tesla Cybertruck, ο οπαδός του Μεξικού, γνωστός μόνο ως DJ Swagman, διέσχιζε το πεζοδρόμιο έξω από το στάδιο Σόφι, κορνάροντας, κουνώντας το χέρι του και φωνάζοντας φιλομεξικανικά συνθήματα, καθώς οι φιλάθλοι τον παρακολουθούσαν διασκεδάζοντας. Ένας κοσμηματοπόλης από το Ντουμπάι μετέτρεψε ένα τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου Lego που συναρμολόγησε ο γιος του σε ένα κομμάτι στολισμένο με διαμάντια. Ο Χέμαντ Καραματσανή πρόσθεσε 900 κομμάτια διαμαντιών τοποθετημένα σε χρυσό 18 καρατίων στο τρόπαιο Lego σε ένα έργο που όπως είπε του πήρε 35 ημέρες για να ολοκληρωθεί και κοστίζει $82,000. Ο κοσμηματοπόλης είπε ότι αρχικά πρόσθεσε μια πινακίδα με το όνομα του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA στολισμένη με διαμάντια πριν αποφασίσει να ενσωματώσει περισσότερα διαμάντια στο σχέδιο. Το συγκεκριμένο δημιούργημα μπορεί να διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή ίσως καταλήξει στο Μουσείο του Μέλλοντος του Ντουμπάι.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Όχι.

0: μέσα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή την δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.
1: Στην Πειραιώς, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, υπάρχει πάντα ένας εξειδικευμένος συνεργάτης δίπλα σου για να σε καθοδηγήσει. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. 5 προσαγωγές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σόοι όλοι οι ένικοι, συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια. Η αιτία και οι εργασίες στο διπλανό κτίριο. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ενίκων που πρόλαβαν και βγήκαν από το κτίριο. Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο Ρόκαστρο Θεσσαλονίκης, ένας νεκρός και μία τραυματίας, μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκένωση, απευθείας σύνδεση. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης το μήνυμα Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είναι ήδη στα ύψη παρά το πάγωμα, οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών.

0: Εικόνες πανικού και απόλυτης καταστροφής στα Πετράλωνα όταν τετραόροφη πολυκατοικία κατέρευσε ξαφνικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και μετατράπηκε σε ένα απέραντο σωρό από συντρίμμια και μπάζα. Επικράτησε μεγάλη αγωνία για τέσσερις πιθανούς εγκλωβισμένους, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους να σαρώνουν το σημείο. Οι ένικοι που βρίσκονταν μέσα είχαν ευτυχώς απομακρυνθεί εγκαίρως και σώθηκαν. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της κατάρρευσης, με σοβαρό το ενδεχόμενο οι εργασίες σε διπλανή οικοδομή να συνδέονται με το πρωτοφανές γεγονός. Είμαστε σε απευθεία σύνδεση με τα Πετράλωνα, που βρίσκονται η Μαρίζα Λιναρδάτου και εγώ Τσάλι από την πρώτη στιγμή, και τον Φάνη Καραμπατσάκη στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, όπου έχουν προσαχθεί 5 άτομα. Βλέπουμε όμως και τη Θεοδώρα Πότα στη Θεσσαλονίκη, από όπου και θα ξεκινήσουμε. Θεοδώρα, καλησπέρα. Δυστυχώς, το Ρεόκαστρο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά και εντοπίστηκε ήδη ένας νεκρός και η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα.
1: Είναι καλύτερη αυτή την ώρα εικόνα που παρουσιάζει η φωτιά, Σωτήρη, και αυτό διότι είναι συνεχής ρήψη των εναέριων μέσων. Περιοδικά θα πρέπει να σου πω ότι επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Γίνονται εδώ αναχώματα προκειμένου να αποφευθεί η περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε το μεσημέρι γύρω στις 2.30 σε γεωργική έκταση στην περιοχή Ανθούπολη του Δήμου Ωραιοκάστρου, και εξαιτία των δυνατών ανέμων γρήγορα εξαπλώθηκε στην δασική περιοχή, φτάνοντας τελικά στη Λυτή, εδώ που βρισκόμαστε. Είμαστε στη δασική περιοχή, βλέπεις ότι ορισμένα σημεία καπνίζουν. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής προκειμένου η φωτιά να μην επεκταθεί στα πρώτα σπίτια του οικισμού της Λυτής, εκεί όπου έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες ανακαινώσεις των κατοίκων. Έχουν απομακρυνθεί δηλαδή όσοι κατοικούν στα πρώτα σπίτια της Λυτής για την ασφάλειά τους. Εστάλησαν και μηνύματα από το 112, προειδοποιώντας αρχικά τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και μετέπειτα να αποχωρήσουν από τις πρώτες κατοικίες του οικισμού και να οδηγηθούν οι κάτοικοι προς το γήπεδο της Λυτής. Δυστυχώς, ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός από την πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητά του. Πληροφορούμαστε ότι μία καλύβα εντός δασικής περιοχής έχει καεί. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιες άλλες αναφορές ό,τι έχει να κάνει με υλικές ζημιές σε σπίτια ή με κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή. Άλλη μία γυναίκα, να συμπληρώσω, ότι φέρει εγκάβματα, 40 ετών όπως μάθαμε, χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο φέροντας εγκάβματα στο πρόσωπό της αλλά και στα χέρια της. Μαθαίνουμε ότι είναι σταθερά αιμοδυναμική. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι επιχειρούν τώρα 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα. Είναι πολύ σημαντική και η συμβολή των εθελοντών σε όλη αυτή την προσπάθεια του πυροσβεστικού σώματος. Και όπως προείπα, είναι συνεχής και η ρήψη των εναέριων μέσων, έτσι ώστε να υπάρξει ένα αίσιο τέλος σε ό,τι αφορά αυτή την πυρκαγιά, η οποία απασχολεί την πυροσβεστική δύναμη της Θεσσαλονίκης από τις μεσημβρινές ώρες, Σωτήρη.
0: Δυστυχώς, να επαναλάβουμε, είχαμε ένα νεκρό νωρίτερα και μια γυναίκα η οποία έχει εγκάβματα. Δεν ξέρω πόσο ακριβώς σοβαρά είναι, είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αυτή την ώρα έχει περιοριστεί η πυρκαγιά, όπως βλέπουμε, η οποία έχει ανεξέλεγκτα τις προηγούμενες ώρες. Θεοδώρα, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και θα πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης, γιατί μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει και στην Κόρινθο. Η Βασιλεία Μανοπούλου έχει τις πληροφορίες. Βασιλεία.
2: Ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Κυραυρίση κοντά στον ισθμό της Κορίνθου και καθώς οι άνεμοι είναι ισχυροί, στάλθηκαν δύο διαδοχικά μηνύματα 112. Το πρώτο έλεγε στους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ενώ στη συνέχεια δόθηκε εντολή προληπτικής απομάκρυνσης. Να πούμε ότι η φωτιά καίει κυρίως αγροτική και δασική έκταση στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Κορινθίας, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, δίνουν μάχη ώστε να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν απειλήσει κατοικημένες περιοχές, καθώς οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής. Ενώ να πούμε ότι προσπαθούν να προλάβουν και το φως της ημέρας, καθώς εάν νυχτώσει δεν θα μπορούν να πετάνε ένα αέρια μέσα. Να πούμε ότι έχει μεταβεί κλιμάκιο, ανακριτικό κλιμάκιο, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς, και οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να δίνουν τις οδηγίες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Και να επιστρέψουμε τώρα στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, για να δούμε το χρονικό μέσα από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες των ανθρώπων που σώθηκαν την τελευταία στιγμή, αλλά και αυτοπτών μαρτυρίων.

0: Μια άμορφη μάζα από μπετόν και σίδερα. Σκόνη και ερείπια παντού. Εικόνες που θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο. Λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι, τετράωροφη πολυκατοικία των Πετραλώνων στην οδό Αλκμίνης 22 κατά Αρέη, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν τραπουλόχαρτο. Πανικός, φόβος, δάκρυα και απόγνωση. Μια κόρη αγκαλιάζει τη μητέρα της που είναι ζωντανή. Ο θόρυβος που προηγήθηκε προειδοποίησε τους ενίκους, οι οποίοι πρόλαβαν και εγκατέλειψαν τα διαμερίσματά τους.
1: Κατεβήκαν πριν 10 λεπτά, δεν προλάβαν να βγουν στην πόρτα.
2: Πέθεσε.
1: Κατέρευσε. Κατέρευσε, καλή μου. Τι να πούμε, όχι αυτό εκεί που είναι εκεί. Έκανε λες και έκανε σεισμό 20 ρίχτερ.
3: Ευτυχώς που είναι ζωντανή. Εγώ αυτό έχω να δηλώσω. Και πραγματικά θέλω να μάθω το τι έκαναν αυτή η πολιτική μηχανική για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς.
0: Αμέσως σήμανε συναγερμός. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, κλίμα και της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, αστυνομική και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Την ίδια ώρα τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, γεννηματά, σωτηρία και τζάνιο.
4: Οι πυροσβέστες ζήτησαν από όλους να κάνουν ησυχία, ώστε τα δύο εκπαιδευμένα σκυλιά να μπορέσουν να ανιχνεύσουν καλύτερα για τυχόν εγκλωβισμένους.
5: Ότι κατέρευσε το κτίριο. Κατέρευσε το κτίριο, μείνει η αδερφή μου.
6: Και με το που κατέβηκαν με το μηχανικό, κατέρευσε η πολυκατοικία.
0: Οι οικογένειες των ενίκων αγωνιούν και προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Λίγη ώρα αργότερα έρχεται η ανακούφιση. Και οι τέσσερις, μία γυναίκα και τρεις άνδρες, είχαν καταφέρει να βγουν εγκαίρως από το κτίριο. Σώθηκαν από θαύμα. Μία ενίκος όμως, η οποία έλειπε, είχε μέσα το σκυλάκι της.
7: Το σκυλί μου ακόμα κάτω από εκεί πέρα. Και επειδή δεν είχε να είχα μια δουλειά και έπρεπε να φύγω, αλλιώς θα ήμουν και εγώ μέσα.
8: Ωραία, παιδί.
7: Για καλή τη τύχη όμως, η κοπέλα είχε βγει από το σπίτι. Είχε πάει για μία δουλειά, αλλά είχε μείνει μέσα ο σκύλος.
0: Η αστυνομία αμέσως κλείνει τους δρόμους γύρω από τα συντρίμμια και αποκλείει το σημείο. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στη διπλανή οικοδομή, με την αστυνομία να προχωρά μέσω στην προσαγωγή 5 ατόμων, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος και ο μηχανικός από τη διπλανή οικοδομή.
9: Λίγες ώρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας εδώ στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης, τα σωστικά συνεργεία της πυροσβεστικής και του Ερυθρού Σταυρού παραμένουν στο σημείο για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων, ενώ άνδρες της ΕΜΑΚ έχουν στήσει και σκηνές, καθώς η επιχείρηση βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη.
0: Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την προσωρινή φιλοξενία των ενίκων του κτηρίου, ενώ προχωρά και σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση των οικογενειών, καλύπτοντας παράλληλα τις βασικές τους ανάγκες μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών του.
10: Ας συνδεθούμε τώρα με το σημείο της κατάρρευσης και τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί. Να ξεκινήσουμε από τη Μαρίζα Λιναρδάτου. Μαρίζα, μίλησες με τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο κτίριο και πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν.
9: Πραγματικά όλοι είναι σοκαρισμένοι βαθιά και μουδιασμένοι. Το κλίμα δηλαδή είναι πάρα πολύ δυσάρεστο ακόμα και αυτή τη στιγμή εδώ στα Πετράλωνα, καθώς όλα συνέβησαν μέσα σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Δεν πρόλαβαν να το συνειδητοποιήσουν. Εμείς είδαμε τους ανθρώπους έξω από τα χαλάσματα. Στο πρόσωπό τους ήταν ζωγραφισμένο, θα λέγαμε, το βλέμμα της απόγνωσης. Περπατούσαν έντρομοι ανάμεσα στα συντρίμμια της τετραώροφης αυτής πολυκατοικίας και μας είπαν χαρακτηριστικά ότι το αισθάνθηκαν σαν έναν πολύ ισχυρό σεισμό και τους θύμισε στους παλαιότερους το σεισμό του 1999. Αυτό τον εκοφαντικό θόρυβο δηλαδή μας περιέγραψαν. Δεν κατάλαβαν και εκείνοι τι ακριβώς συνέβαινε. Οι περισσότεροι έλειπαν ευτυχώς από την πολυκατοικία καθώς είχαν πάει στις εργασίες τους ή σε άλλες υποχρεώσεις. Μόνο λίγοι από τις 6 οικογένειες που διαμένουν στα 7 διαμερίσματα ήταν μέσα στην πολυκατοικία, οι άλλοι είχαν φύγει, είχαν εκενώσει ευτυχώς την πολυκατοικία και αυτό που μας περιέγραφαν ήταν αυτές οι δραματικές στιγμές όταν γύρισαν, γιατί κάποιος τους τηλεφώνησε, ξεκίνησαν να χτυπάνε τα κουδούνια ο ένας τον άλλον, κατεβείτε, μας είπαν χαρακτηριστικά ότι λέγανε οι γείτονες, είχαν βγει και από τις άλλες πολυκατοικίες, έντρομοι και κοιτάζαν τι ακριβώς είχε συμβεί. Πραγματικά πολύ πρωτόγνωρες εικόνες,
10: ναι,
9: τις οποίες δεν έχουμε δει τα
10: τελευταία
9: χρόνια.
10: Πρωτοφανές, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν, μόνο από κάποιο φυσικό φαινόμενο, από σεισμό δηλαδή, έχουμε δει τέτοιες καταστάσεις. Ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει συμβεί ανάλογο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε. Και να πάμε τώρα στις έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης που επικεντρώνονται στο διπλανό εργοτάξιο που γινόταν εξκαφή για νέα οικοδομή. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι κραδασμοί από τα μηχανήματα και η παρέμβαση στο έδαφος να αποσταθεροποίησαν το κτίριο. Παράλληλα, δεν αποκλίνουν η παλαιότητα του κτιρίου και τα πιθανά ζητήματα στα θεμέλια να οδήγησαν σε αυτό το πρωτοφανές γεγονός.
2: Στις εργασίες εξκαφής που γίνονταν στον γειτονικό οικόπεδο της πολυκατοικίας επί της οδού Αλκιβιάδου 22 στα Πετράλωνα επικεντρώνουν τις ερευνές τους οι αρχές για να εξακριβώσουν τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτηρίου.
8: Έχει να κάνει με ένα συνδυασμό κακοτυχιών. Βρισκόντουσαν σε διαδικασία εξκαφής για να γίνουν τα θεμέλια της νέας οικοδομής. Προφανώς ήταν πιο κάτω η θεμελίωση του διπλανού. Το εξκαφικό μηχάνημα μπορεί να είχε τέτοια δόνηση, να το πω, να άγγιξε φέροντα στοιχεία της διπλανής πολυκατοικίας, να υπήρχε και σαθρό έδαφος και να κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος.
11: Όλα αυτά σε συνδυασμό με το ότι οι άνθρωποι που έκαναν τις εργασίες στο Όμορο δεν είχαν ελέγξει όπως θα έπρεπε να έχουν ελέγξει τη θεμελίωση του όμορου κτηρίου, να προκάλεσε την αστοχία ενός-δύο θεμελίων και ακολούθως αυτό να οδήγησε σε αστοχία του κτηρίου, κατάρρευση, μερική κατάρρευση.
2: Το τελευταίο διάστημα οι εργασίες στο διπλανό οικόπεδο, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν εντατικοποιηθεί. Στο συγκεκριμένο σημείο επρόκειτο να ανέγερθει πολυκατοικία 7 ορόφων με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε το 2025.
12: Είχαν φοβηθεί για αυτό το πράγμα και δίνανε μπετό για να τους σταθεροποιήσουν. Θα είχαν, από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είχαν ακούσει κρατασμούς αυτοί.
2: Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν παρατηρήσει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν αντιλήφθηκαν ότι το κτίριο έγερνε λίγες ώρες πριν καταρρεύσει.
13: Εχθές και σήμερα ήταν στο τελικό σημείο της εξκαφής. Κατεβαίνει η μαμά μου κάτω, έρχεται και μηχανικός και μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Στην γελώντα, βέβαια, της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
2: Οι αρχές έχουν προχωρήσει συνολικά σε 5 προσαγωγές, ερευνώντας τον ρόλο όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση, καθώς και το κατά πόσο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά την διάρκεια των εξκαφικών εργασιών και της ανέγερσης της νέας οικοδομής.
14: Οι άνθρωποι που ζουν μέσα είχαν υποβάλει καταγγελία για το ότι ο τρόπος με τον οποίο χτίζανε την διπλανή πολυκατοικία δημιουργούσε πρόβλημα στατικότητας.
2: Ένα ακόμα στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας είναι αν έγιναν οι προβλεπόμενες εδαφικές μελέτες.
15: Η Αθήνα έχει χτιστεί πάνω σε αυτό τα πετρώματα και ότι επιφανειακά ζήματα υπάρχουν. Δεν είναι κάτι. Συνηθισμένοι σχηματισμοί που έχουμε στο λεκανοπέδιο.
2: Σύμφωνα με τους ειδικούς, κρίσιμο ερώτημα αποτελεί το κατά πόσο ο αρμόδιος μηχανικός που είχε αναλάβει τις εργασίες είχε ελέγξει επιμελώς το όμορο κτίριο.
10: Επιστρέφουμε στο σημείο και πάμε στη Γεωργία Τσάλη, καθώς υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Γεωργία.
16: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης πολυκατοικίας με 3 κρίσιμα ερωτήματα να συνθέτουν το πάζλ των αρχών. Αρχικά το πρώτο ερώτημα είναι αν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης του σκάματος. Οι ερευνητές εξετάζουν αν εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τη συγκράτηση των πρανών και την αποφυγή υποχώρηση των εδαφών κατά τη διάρκεια των εργασιών τους. Τώρα το δεύτερο ερώτημα αφορά το αν είχε προχωρήσει τμηματικά η θεμελίωση. Δηλαδή, αν οι εργασίες εξελίσσονταν σταδιακά όπως προβλέπουν οι κανόνες τεχνητής επιστήμης σε τέτοιου είδους έργα, ώστε να περιορίζονται οι πιέσεις και να μειώνεται ο κίνδυνος στοχίας. Το τρίτο και το πιο βασικό ερώτημα είναι αν είχε υπολογιστεί σωστά το βάθος της εσκαφής. Οι αρχές εξετάζουν αν είχαν ληφθεί υπόψη τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του εδάφους και αν είχαν υπολογίσει το βάθος των διπλανών κτηρίων, καθώς μια λανθασμένη εκτίμηση μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο κατάρρευσης.
10: Μάλιστα. Αυτά είναι 3 βασικά ερωτήματα και πολλά ακόμα βέβαια, τα οποία θα απαντηθούν από ειδικούς τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Εκεί μας περιμένει ο Φάνης Καραμπατσάκης. Φάνη, κρατούνται 5 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο μηχανικός της υποανέγερσης πολυκατοικίας δίπλα σε εκείνη που κατέρευσε.
17: Από την πρώτη στιγμή, Σωτήρη, 5 άτομα έχουν οδηγηθεί εδώ στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης, έχουν προσαχθεί και εξετάζονται σύμφωνα με πληροφορίες Είναι οι δύο ιδιοκτήτες, ο άνθρωπος, ο μηχανικός, ο οποίος είχε εκδώσει τη στατική μελέτη και δύο άτομα που επέβλεπαν τις εργασίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η παραγγελία που έχει δώσει ο εισαγγελέας είναι να συλληφθούν για παραβίαση του οικοδομικού κανονισμού ή ό,τι άλλο προκύψει από την έρευνα που θα προχωρήσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να ακούσουμε και μία δήλωση που γίνεται αυτή τη στιγμή.
5: Βεβαίως.
18: Είμαστε
5: εντάξει.
18: Μισό λεπτάκι.
5: Το όνομά μου Γεράγγελος Σωτήρης. Δεν έχω να πούμε τίποτα στο δέο.
0: Θα πείτε και ποιος είστε.
5: Ο δικηγόρος του ενός μηχανικού, ας μην πούμε το όνομα τώρα. Λοιπόν, δεν έχουν πει, η διαδικασία συνεχίζεται, λαμβάνονται καταθέσεις. Προφανώς θα μετατραπεί η προσαγωγή σε σύλληψη και θα ακολουθηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου. Αύριο στον εισαγγελέα.
18: Η κατηγορία ποια
19: είναι. Τι ισχυρίζονται, γιατί οι αενικοί ισχυρίζονται ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση και ότι ξαφνικά κατέρευσε η πολυκατοικία.
5: Και πώς φύγαν όλοι από τα διαμέρισματα.
19: Δηλαδή τους ενημερώσατε.
5: Χτυπάγανε τα κουδούνια συνέχεια από το πρωί. Φύγετε έξω, το κτίριο κινδυνεύει.
19: Για ποιο λόγο.
18: Η φράση που ακούστηκε είναι ότι και ο πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
5: Εντάξει, πολλά.
19: Για ποιο
5: πολλά
19: λόγο τους.
5: Διότι διαπιστώθηκε ότι το υπέδαφος της πολυκατοικίας που κατέρευσε ήταν σαθρό, δηλαδή ήταν κούφιο.
0: Αυτό σήμερα το είδα.
5: Σήμερα που σκάψαν στο σημείο το είδα.
18: Δεν υπήρχε μελέτη πριν ξεκινήσουν οι εργασίες.
5: Μελέτη υπεδάφους δεν υπήρχε, όχι.
18: Υπεδάφους
5: του κτηρίου που κατέρευσε. Όχι του δικού μας. Του δικού μας υπήρχε. Του δικού μας υπήρχε. Στο διπλανό ήταν το πρόβλημα.
18: Δεν θα έπρεπε να έχει ελεγχθεί.
19: Άρα χτυπήσατε.
5: Τι να σας πω.
19: Δηλαδή μας λέτε ότι χτυπήσαν τα κουδούνια και ενημέρωσαν τους.
5: Χτυπήσαν τα κουδούνια επί ώρες και φύγαν όλοι. Ευτυχώς που συνέβη αυτό, θα είχαμε πολλά θύματα. Πρέπει να κατέρευσε το κτίριο γύρω στις 1 η ώρα το μεσημέρι.
0: Ναι, είναι από πόση ώρα.
18: Πότε ενημερώσαν τον
5: κόσμο. Από τις 10 μέχρι τις συνεχώς ενημερώνουμε.
18: Άδειες είχαν εκδοθεί για να ξεκινήσει.
10: Πάνι μας ακούς, φαντάζομαι, αν μπορείς ρώτησε, αν είχαν ενημερώσει τις αρχές εκτός από τους κατοίκους.
18: Είχαν ενημερώσει τις αρχές.
5: Μετά, όταν έγινε αυτό, μετά τις ενημέρωσαν. Πήραν το ΕΚΑΒ, πήραν και την αστυνομία κλπ.
10: Μάλιστα.
18: Αυτή είναι η απάντηση του δικηγόρου, του ενός μηχανικού.
10: Ο οποίος δικηγόρος λέει ότι αφενός μεν είχαν ειδοποιήσει με τα κουδούνια κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί από κάποιον από τους μάρτυρες ως τώρα.
18: Βέβαια, αλλιώς τα λένε.
10: Και λένε, και λέει επίσης. Και λέει επίσης.
18: Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία.
10: Και λέει επίσης ότι το υπέδαφος της πολυκατοικίας δίπλα είχε πρόβλημα και δεν υπήρχε έκθεση για το υπέδαφος της πολυκατοικίας που γκρεμίστηκε. Το οποίο επίσης δεν το έχουμε ακούσει αυτές τις ώρες. Άρα αυτό ίσως είναι και μέρος υπερασπιστικής γραμμής ενδεχομένως.
18: Βέβαια διαψεύδεται από τους ίδιους τους ένικους, οι οποίοι μόνοι τους κατάλαβαν τι γίνεται και μόνοι τους ο ένας ειδοποιούσε τον άλλον και έφευγαν, με χαρακτηριστικό όλων αυτό που ανέφερα και εγώ στον κύριο συνήγορο, ότι μια φράση που τους είπαν ήταν ότι και ο πύργος της Πίζας γέρνει αλλά δεν έχει πέσει, όταν τους διαμαρτύρονταν ότι γέρνει το κτίριο.
10: Εξωφρενικό πραγματικά, και εγώ όταν το άκουσα εξωφρενικό. Επιβεβαιώνει επίσης ότι θα μετατραπεί σε σύλληψη η προσαγωγή και θα πάνε στο αυτόφορο πιθανότατα αύριο το πρωί. Λοιπόν, Φάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, όπως και όλους τους συναδέλφους. Η πολυκατοικία, κυρίες και κύριοι, που γκρεμίστηκε, είχε αναγερθεί σε δύο φάσεις. Αρχικά το 1973 και στη συνέχεια τρία χρόνια αργότερα, το 1976, όταν προστέθηκαν οι δύο τελευταίοι από το συνολικά 4 ορόφους. Είχε 7 διαμερίσματα. Σύμφωνα με ειδικούς, η κατασκευή της εποχής με μεμονωμένα πέδιλα παρουσιάζει αυξημένη ευαισθησία σε εξωτερικές επιβαρύνσεις.
20: Αυτό ήταν το κτίριο που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος το μεσημέρι στα Πετράλωνα. Πρόκειται για μια τετραόροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης 22. Αποτελείται από ισόγειο κατάστημα, αποθήκη, έναν ημιόροφο και συνολικά στους 4 ορόφους του κτιρίου υπήρχαν 7 διαμερίσματα.
21: Η κατοικία η οποία κατέρευσε ήταν τετραόροφη της δεκαετίας του 70. Δεν υπήρχε καμία, σε ένα πρώτο έλεγχο με την πολεοδομία, δεν υπήρχε καμία έκθεση αυτοψίας είτε επικινδυνότητας είτε αυθαιρέτων για κανένα εκ των δύο ακινήτων.
20: Το κτίριο που για δεκαετίες στεκόταν στη γειτονιά των Πετραλώνων και μέσα σε μια στιγμή μετατράπηκε σε σωρό από μπάζα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία είχε ανεγερθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη οικοδομική άδεια για το ισόγειο και τους δύο πρώτους ορόφους εκδόθηκε το 1973, ενώ το 1976 προσθέθηκαν ο τρίτος και ο τέταρτος όροφος. Δίπλα του, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται υπό ανέγερση, επταόροφη πολυκατοικία με άδεια του 2025, μέχρι πριν από δύο χρόνια υπήρχε άλλο κτίριο, όπως καταγράφεται και στις εικόνες.
1: Ό,τι φαίνεται ήταν τα κτίρια της δεκαετίας του 70, άρα είχε γίνει αν είχε γίνει με εγκεκριμένες μελέτες, στατικές μελέτες και οικοδομική άδεια, θα τηρούσε τις προδιαγραφές ενός κανονισμού που υπήρχε το 59, με κάποιες αναθεωρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να δει κάποιος αυτό το κτίριο, αν έχει αυθαίρετα, υπήρχε δηλαδή παραπάνω φορτίσεις, αν είχε τις κατάλληλες συντηρήσεις τόσα χρόνια, είναι πάρα πολλά χρόνια, 50 χρόνια.
20: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικοδομικές και εξκαφιακές εργασίες στο όμορο οικόπεδο βρίσκονταν σε εξέλιξη τους τελευταίους 2 με 3 μήνες. Ο βασικός σκελετός των κτιρίων που χτίζονταν με τους παλαιότερους αντισεισμικούς κανονισμούς είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο θεωρητικά μπορεί να αντέξει 100 χρόνια. Αν όμως πληγεί ο φέροντας οργανισμός, κινδυνεύουν με κατάρρευση.
11: Το συγκεκριμένο κτίριο που κατέρευσε είναι ένα κτίριο το οποίο είναι στη δεκαετία του 60-70. Την εποχή εκείνη η θεμελίωση των κτιρίων αυτών γινόταν αυτό που λέμε μεμονωμένα πέδιλα. Κάθε κολόνα του ισογείου είχε το δικό της θεμέλιο. Επομένως τα κτίρια αυτά είναι ευαίσθητα όταν κανείς κάνει εργασίες.
3: Είχαν κάποιες μέθοδοι για τη θεμελίωση των κτιρίων εκείνης της δεκαετίας. Η πιο προσφυλής μέθοδος ήταν με μεμονωμένα πέδιλα. Κατασκευάζονταν κάτω από κάθε κολόνα ένα αυτόνομο τετράγωνο ή ορθογώνιο μπλοκ από οπλισμένο σκυρόδεμα. Και σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα πέδιλα ενώνονταν μεταξύ τους με ισχυρά δοκάρια στο επίπεδο του εδάφους για να εξασφαλιστεί ότι το κτίριο θα συμπεριφερόταν ενιαία σε περίπτωση σεισμού.
20: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον οι εργασίες που πραγματοποιούνταν στο όμορο οικόπεδο.
10: Αλλάζουμε θέμα. Νέα προειδοποίηση προς την αγορά για συγκράτηση των τιμών, απίθυνε ο Πρωθυπουργός, με ιδιαίτερη αναφορά στα καύσιμα, εκφράζοντας την εκτίμηση πως το επόμενο διάστημα οι οδηγοί θα δουν μειώσεις στην αντλία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα, προαναγγέλλοντας εντατικούς ελέγχους. Καταναλωτές και αντιπολίτευση, ωστόσο, εκφράζουν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των μέτρων.
22: Νέο μήνυμα για την ακρίβεια εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 24 ώρες μετά από τη συμφωνία για συγκράτηση των τιμών μετά την κατάργηση του πλαφών που θα ισχύσει από αύριο. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι μειώσεις στις τιμές των καυσίμων θα φανούν άμεσα στην αντλία.
23: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες.
22: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι η κυβέρνηση θα δώσει έμφαση το επόμενο διάστημα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.
23: Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
24: Ό,τι μέτρα πάρουν για τον καταναλωτή είναι καλά, αν τηρηθούν.
22: Με σκεπτικισμό υποδέχθηκαν τα εξαγγελθέντα μέτρα οι καταναλωτές, μιλώντας ωστόσο για ανακούφιση και όχι λύση του προβλήματος.
25: Δεν μπορούμε να φάμε αυτά που θέλουμε, προσαρμοζόμαστε σε αυτά που μπορούμε.
22: Επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι εκπρόσωποι των καταναλωτών, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα στα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν επιβεβαιώνει μέχρι στιγμής τις προσδοκίες της κυβέρνησης για ουσιαστικές μειώσεις.
26: Αν θέλανε να κάνουν συνάντηση κυρίων, πρώτα έπρεπε να καλέσουν στο τραπέζι και αυτούς που πληρώνουν την πίτα, τους καταναλωτές.
22: Σκληρή κριτική άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κάρπαθο, από όπου και κατέκρινε την κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακό σοου της κυβέρνησης.
27: Οι λύσεις είναι απλές. Έλεγχο στην ασυδοσία της αγοράς. Κανόνες στην αγορά. Από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την ενιαία αρχή καταναλωτών που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια, μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
22: Ο Σωκράτης Φάμελος κατηγορεί προσωπικά τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να πατάξει την ακρίβεια με ευχολόγια.
4: Χθες ο κύριος Μητσοτάκης, που θυμώνει με την ακρίβεια, κάλεσε σύσκεψη στο Μαξίμου για να ανακοινώσει ότι η ακρίβεια θα παραμείνει σταθερή και ψηλά για άλλους 2 μήνες σε συμφωνία με τα καρτέλ. Το φθινόπωρο θα μειωθούν οι τιμές με ευχές. Με ευχές επίσης θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα που παραμένουν στα ύψη, παρότι διεθνώς έχουμε ακόμα και 25% μείωση.
22: Το Κομμουνιστικό Κόμμα χαρακτήρισε το νέο μέτρο ως κοροϊδία, ενώ βέλη εξαπέλυσε και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
6: Μεγάλα κούφια λόγια χωρίς κανένα αντίκρισμα. Η ακρίβεια είναι εδώ, αναπαράγεται και τα μέτρα είναι μια κοροϊδία και μισή.
7: Πρωθυπουργός που επικαλείται τη συναντήληψη με τους παράγοντες της αγοράς, δηλαδή και με τους κερδοσκόπους των πολυεθνικών για πάγωμα των τιμών, είναι απόδειξη ότι δεν έχει αντίληψη του τι γίνεται γύρω του και ότι ο ελληνικός λαός πεινάει.
22: Η κυβέρνηση πάντως προτάσει την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη μείωση της φορολογίας ως τη μοναδική απάντηση στο δυσεπίλητο ζήτημα της ακρίβειας.
8: Καλησπέρα, Γιώργο Πιέρα. Η ακρίβεια είναι βέβαιο ότι θα είναι στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης.
9: Προφανώς θα είναι, εφόσον τα κόμματα έχουν δει το βασικό που βλέπουν στις δημοσκοπήσεις, ότι 3 ολόκληρα χρόνια γεμάτα σε κάθε έρευνα, σε κάθε εταιρεία είναι το πρώτο πρόβλημα των πολιτών. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουν όλοι στην καθημερινότητά τους, είναι κάτι το οποίο τους προκαλεί οικονομική ασφυξία και είναι επίσης κάτι το οποίο κάνει τους πολίτες να διαμαρτύρονται και να ψάχνουν λύσεις. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η κυβέρνηση. Και είδαμε σήμερα, με αφορμή το Υπουργικό Συμβούλιο και τον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης στο Μαξίμου με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, την δήλωση μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την αγορά. Τι έκανε εκεί ο Πρωθυπουργός? Προέβλεψε νέες μειώσεις λόγω πετρελαίου. Τι θέλει να πει με αυτό? Ότι εφόσον μειώνεται το πετρέλαιο, πρέπει να δούμε τη μείωση που δεν έχουμε δει κατά αναλογία στη βενζίνη.
8: Ναι.
9: Δεν ήταν τυχαία η σημείωσή του. Και μετά, και αυτό αφορά όλη την αλυσίδα, την αντίστοιχη μείωση λόγω της μείωσης των τιμών των καυσίμων, στις μεταφορές δηλαδή, στα τρόφιμα.
8: Στα
9: διότι
8: προϊόντα.
9: Η κύρια Ακριβώς. δικαιολογία πολλές φορές είναι, μα είναι ακριβές οι μεταφορές των τροφίμων, άρα ανεβαίνουν και οι τιμές. Άρα λοιπόν, είναι πετρέλαιο πέφτει, μετά βενζίνη και εννοείται πρέπει να το δούμε και στα προϊόντα. Ο Πρωθυπουργός γνωρίζει πολύ καλά αυτή την αλυσίδα και γι' αυτό ακριβώς δεν την περιγράφει, την προαναγγέλει, γιατί λέει ότι η συμφωνία μας πρέπει να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι λειτουργεί και σαν ένα καθαρό μήνυμα προς όσους έχουν αντίθετους σκοπούς. Από αύριο, σε κάθε περίπτωση, έχουμε ένα crash test, θα το δούμε στα ράφια. Θα πρέπει να δούμε τις τιμές να είναι σταθερές όπως συμφωνήθηκε για 2 μήνες, χωρίς το πλαφόν. Και εδώ θα δούμε βέβαια και κατά πόσο και αυτοί που συνομίλησαν με την κυβέρνηση τηρούν τα λεγόμενά τους.
8: Όπως είδαμε το ρεπορτάζ, οι καταναλωτές τι λένε? Καλό είναι να παγώσουν τιμές, αλλά δεν φτάνει σε καμία περίπτωση. Χρειάζονται και άλλα πράγματα.
9: Είναι ακριβώς έτσι, γιατί κάθε καταναλωτής λέει κάθε κίνηση που γίνεται για καλό είναι, και απ' την άλλη βέβαια λέει ότι δεν είναι αρκετό για τον εξής απλό λόγο. Διότι οι τιμές σταθεροποιημένες παραμένουν ψηλές. Δεν συζητάμε το να ανέβουν κι άλλο, αλλά ακόμα και σταθεροποιημένες είναι ψηλές. Και βέβαια, φόβος των καταναλωτών είναι.

0: συγκεκριμένη τοποθέτηση, έχουν κάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και πρέπει τις ευθύνες τους αυτές να τις αναλάβουν. Η πορεία των τιμών θα δείξει το καλοκαίρι. Θα δούμε δηλαδή αν αυτή η δέσμευση ότι μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού για δύο μήνες οι τιμές θα μείνουν σταθερές. Θα φανεί και τα σούπερ μάρκετ κατά πόσο θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Και βέβαια στην απέναντι πλευρά, στην αντιπολίτευση, είναι λογικό να επιμένουν στην κριτική τους και να έχουν και μία αιχμή για την πλατφόρμα πόσο κάνει. Διότι λένε ότι δεν αρκεί να παρατηρείς τις τιμές, αλλά και να παρεμβαίνεις στο να μειωθούν.
1: Θα δούμε λοιπόν τις επόμενες μέρες το πρώτο crash test.
0: Νομίζω από αύριο το πρωί και όλα θα κρυθεί
1: πολύ. Η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, κυρίες και κύριοι, εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως θα μας πει τώρα η Τζέννη Κρουσταλακίδου. Τζέννη.
2: Ναι, και το Υπουργικό Συμβούλιο Σωτήρη υιοθέτησε την εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού Γιώργου Φλωρίδη, που ήταν σύμφωνη με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας τόσο των ανώτατων δικαστών και εισαγγελέων, όσο και της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου ανέβηκε ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, που αποτελεί μια επιλογή μακράς πνοής, καθώς θα παραμείνει στο αξίωμα για 4 χρόνια. Ο νέος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, λοιπόν, εισήλθε στο δικαστικό σώμα το Σεπτέμβριο του 1993, ενώ το 2023 προήχθη στο βαθμό του αρεοπαγίτη. Ο κύριος Λιμπερόπουλος έχει καταγράψει έντονη παρουσία και στα συνδικαλιστικά δρόμενα των δικαστικών λειτουργών, καθώς επί περίπου 2 δεκαετίες είχε ενεργό ρόλο σε κέρυες θέσεις στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Τώρα, στη θέση του εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου για τα επόμενα 2 χρόνια τοποθετήθηκε ο Ευάγγελος Μπακέλας, ο οποίος εισήλθε στο εισαγγελικό σώμα τον Ιούνιο του 1991 και τον Ιούλιο του 2024 προήχθη σε αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Μπακέλας έχει διατελέσει 2 φορές πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι και οι δύο ήταν η πρώτη επιλογή και των συναδέλφων τους νωρίτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα κλιμακώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και να δηλώνει έτοιμος να διεκδικεί στην ηγεσία του κόμματος. Την ίδια ώρα τριγμούς προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η υπόθεση πιθανής ένταξης της Θεοδωράς Τζάκρη.

0: Στα άκρα οδηγείται η εσωκομματική σύγκρουση στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την άμεση παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου αλλά και την επαναφορά του ίδιου στην κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία.
1: Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής. Άμεση επάνωδός μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, άμεση παραίτηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου και εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρόν.
0: Στην ίδια γραμμή και ο Νίκος Παπάς, ο οποίος αμφισβητεί τις αρμοδιότητες Φάμελου, ενώ μέσω του Action 24 βάζει στο τραπέζι το ενδεχόμενο συλλογικής ηγεσίας.
2: Η ηγεσία πρέπει να λειτουργεί συλλογικότερα από τώρα. Είμαι πολύ ξεκάθαρος, νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε ανοιχτά, συντροφικά και καθαρά τη διάταξη μάχης.
0: Από την άλλη πλευρά, ο Σοκράτης Φάμελος, κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε πως δεν επηρεάζεται από προσωπικές επιθέσεις και θα συνεχίσει στην ίδια στρατηγική παρά τα στενά περιθώρια.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις μας αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές.
0: Την ίδια στιγμή, σε εσωκομματικό πρόβλημα για τη Χαριλάου Τρικούπη, εξελίσσεται το ζήτημα ένταξης Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ, με τα κομματικά στελέχη να βάζουν μπλόκο στη βουλευτή Πέλλας και να επικαλούνται το καταστατικό του κόμματος, τονίζοντας πως δεν πρέπει να γίνουν ούτε εξαιρέσεις, ούτε φωτογραφικές αλλαγές, και όλα αυτά την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης ποντάρει στη διεύρυνση.
4: Το καταστατικό ισχύει για όλους, θέλουν να είναι μέλη και να είναι υποψήφιοι στο ΠΑΣΟΚ.
5: Δεν μπορεί να έχει διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Όπως συνέβη, ας πούμε, με τον Χάρη τον Καστανίδη, που είναι και ένας εκλεκτός φίλος και σύντροφος στο ΠΑΣΟΚ.
6: Με τη στάση μου, νομίζω ότι καταδεικνύω ποια είναι η προσωπική μου θέση σε αυτό.
0: Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΦΛΑΣ, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρωτιά, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει άνοδο κατά 2 μονάδες σε σχέση με τον Μάιο. Στάσιμο παραμένει το ΠΑΣΟΚ, ενώ καθοδική είναι η δημοσκοπική πορεία της Μαρίας Καριστιανού. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 24%, ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 14,7, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,4 και τέταρτη η Ελπίδα με 7,8%. Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 6,8%.

0: 7, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,4, η Πλεύση Ελευθερία στο 3,1, το Μέρα 25 και η Φωνή Λογική στο 2,3, η Νίκη στο 1,4, χαμηλότερα ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3%, οι Δημοκράτες στο 1%, άλλο κόμμα 2,9% και οι Αναποφάσιστοι στο 15,7%. Όπως φαίνεται, οι ανακατατάξεις στον πολιτικό χάρτη θα συνεχιστούν, ενώ δεν λείπουν και οι πολιτικές εντάσεις όσο πλησιάζουμε στις κάλπες.
1: Αφήνουμε την πολιτική ισόβια και πολιετής καθήρξης επιβλήθηκαν στη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τρίχρονου άγγελου στο Ηράκλειο. Κατά την έξοδό τους από το δικαστικό μέγαρο, κόσμος που είχε συγκεντρωθεί αποδοκίμασε έντονα τους δύο καταδικαστέντες.
2: Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν η μητέρα του τρίχρονου άγγελου και ο σύντροφός της με τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια να τους αποδοκιμάζει. Μια υπόθεση που συγκλώνει σε όλη τη χώρα. Μια δικαίωση που ήρθε ένα χρόνο και 4 μήνες μετά τον μαρτυρικό θάνατο του παιδιού που κακοποιήθηκε βάναυσα από τη μητέρα και τον σύντροφό της.
3: Πάνω απ' όλα δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου και μετά εγώ. Πάνω απ' όλα ευχαριστώ την ελληνική δικαιοσύνη.
2: Η αυλαία της δίκης για τον βασανιστικό θάνατο του παιδιού έπεσε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου Κρήτης. Τους έκρινε ομόφωνα ένοχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη βλάβη κατά συναυτουργία, εκθεσή ανηλίκου σε κίνδυνο, οπλοχρησία και οπλοκατοχή για το ρόπαλο που εντοπίστηκε στο σπίτι και παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.
4: Όσο θα το λέω, ήταν μια δίκαιη απόφαση. Πρωτίστως βέβαια η δικαίωση είναι για τον μικρό άγγελο, έστω και αύριο τον έπαιρνε μαζί μας.
2: Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης της 27χρονης περιμειωμένου καταλογισμού, ενώ δεν έκανε δεκτό κανένα από τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών που υπέβαλαν οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων. Παράλληλα, αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του τρίχρονου, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορία για κακοποίηση του παιδιού σε προγενέστερο χρονικό διάστημα.
5: Δικαιώθηκε ο άγγελος, αλλά ακόμα δεν μαθαίνει ποτέ τι ακριβώς έγινε.
2: Συγκλονιστική ήταν η αγόρευση της εισαγγελέως της έδρας που έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στο άψυχο σώμα του παιδιού.
6: Κανείς δεν βρήκε το θάρρος να μας πει ποιος είχε την ευθύνη για το γεγονός ότι ο άγγελος έφυγε από την ζωή. Μόνο που ο άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι.
2: Άδικη χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου η γιαγιά του μικρού άγγελου και μητέρα της 27χρονης.
7: Δεν τον είχα αφήσει.
8: Ούτε ένα λεπτό παντού μαζί.
2: Στη μητέρα το δικαστήριο επέβαλε ποινή ισόβιας, κάθειρξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών, ενώ στο 44χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες.
1: Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 28χρονος Τούρκος που συνελήφθηκε τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια, ο Μάνος Λίνο Ξυλάκης, θα μας πει τώρα περισσότερα.
9: Και η έρευνα Σωτήρη έφερε στο φως πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών τουρκικής μαφίας στην χώρα μας. Ο δράστης ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε ειδικά για την εκτέλεση με αμοιβή 18.000 ευρώ, μπήκε παράνομα στη χώρα από τον Εύρο και κατέληξε στην Αθηναϊκή. Είχε νοικιάσει και 2 διαμερίσματα μέσω Airbnb, το ένα στην Καλλιθέα και το άλλο στα Εξάρχεια, και τα χρησιμοποιούσε ως κρυσφύγετο. Ωστόσο, η αστυνομία κατάφερε και τον εντόπισε μέσα από κάμερες ασφαλείας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πειραγμένες αντλίες που κλέβουν τους οδηγούς εντοπίστηκαν σε 1 στα 4 πλατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Ο χορός της παρανομίας καλά κρατεί, παράδοση ελέγχους και τα λουκέτα, ενώ το ποσό που επιβαρύνονται τα θύματα της απάτης ξεπερνά κάθε χρόνο τα 400 εκατομμύρια ευρώ.
6: Δεκάδες ιδιοκτήτες βενζινάδικων θησαυρίζουν στην πλάτη των καταναλωτών, βάζοντας αέρα στα αντεπόζητα των οδηγών αντί για καύσιμο.
10: Γίνεται πανηγύρι.
11: Πληρώνουμε παραπάνω και μας βάζουν λιγότερο.
6: Έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατέδειξε ότι οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για βενζίνη που τελικά δεν μπαίνει ποτέ στα αντεπόζητά τους από πειραγμένες αντλίες.
12: Προφανώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο έχουμε αναδείξει και εμείς πάρα πολλές φορές. Πριν ακόμα μάθετε κι εσείς τι συμβαίνει στην αγορά, εμείς φωνάζαμε εδώ και 30 χρόνια ότι προσέξτε, γιατί υπάρχουν πρατήρια που πουλούν πάρα πολύ φθηνά. Και αυτό δεν είναι ενδεικτικό της τάσης της αγοράς.
6: Η έρευνα διεξήχθη με μυστικές δειγματοληψίες σε συνολικά 200 πρατήρια, εκ των οποίων 130 βρίσκονται στην Αττική, όπου εκεί εντοπίστηκε και το μεγαλύτερο πρόβλημα, και 70 στη Θεσσαλονίκη. Με σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια στην Αθήνα να δίνει μικρότερες ποσότητες καυσίμου.
7: Όλα τα βενζινάδικα που κάνουν αυτό.
13: Εννοείται ότι κλέβουν.
14: Δεν είναι μόνο ότι βάζει αέρα κοπανιστό, είναι ότι δημιουργούν πρόβλημα και μας τα λένε τα συνεργεία.
6: Για την Αττική, το ποσοστό των παραβατικών πρατηρίων διαμορφώθηκε στο 23,1% για το 2026. Υψηλό αλλά μειωμένο σε σχέση με το 2025 που είχε αγγίξει το 33,1%.
12: Αναφέρεται ότι το 12,3% των πρατηρίων που ελέγχθηκαν είχαν μικρές αποκλίσεις. Ξέρετε, στο επάγγελμά μας οι μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται.
2: Η παραβατικότητα στις αντλίες καυσίμων μειώθηκε μέσα σε 2 χρόνια από περίπου 1 στα 3 πρατήρια σε περίπου 1 στα 4. Στην Αττική, μάλιστα, η μέγιστη απόκληση στην παραδιδόμενη ποσότητα καυσίμου υποχώρησε από 24% το 2023 σε 15% σήμερα.
6: Η συγκεκριμένη μείωση, σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς, φαίνεται πως οφείλεται στους εντατικούς ελέγχους αλλά και στην δυνατότητα σφράγισης των πρατηρίων που παρανομούν για 2 χρόνια.
15: Βάσει από αυτές τις έρευνες έχουν κλείσει 130 πρατήρια τον τελευταίο χρόνο και έχουν κλείσει για 2 τουλάχιστον χρόνια. Είναι μια πρόταση που μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους να κλείσουν οριστικά και αμετάκλητα αυτοί που καταδολεύουν τις αντλίες.
6: Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να μπουν και άλλα λουκέτα στα πρατήρια που παρανομούν και κερδοσκοπούν σε βάρος των ανυποψίας των πολιτών.
1: Να μεταφερθούμε τώρα στο κέντρο της Ιγουμενίτσας, όπου είχαμε την κατάρρευση της στέγης κτηρίου και από θαύμα, Φίλιππε Πλιακοπάνο, δεν είχαμε θύματα.
16: Πράγματι, Σωτήρη, 2 τεράστια πάνελ στέγης περίπου 20 τετραγωνικών το καθένα αποκολλήθηκαν από μια οικοδομή και έπεσαν σε κεντρική οδό στην σύγκληση των οδών Κύπρου και Δαγκλή. Προξένησαν μόνο υλικές ζημιές, είχαν άγιο όλοι. Ήταν ένα τρομακτικό όμως σε ένταση μπουρίνη εκείνη την ώρα γύρω στις 4 η ώρα. Αποκόλλησε τα δύο πάνελ, τα οποία χτύπησαν σε οικοδομή που ήταν μπροστά από εκεί, στην ταράτσα της οικοδομής και προξένησαν μόνο υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα. Σωτήρη.
1: Μάλιστα. Πολύ κεντρικό σημείο. Φαίνεται και από την οθόνη που βλέπουμε ότι ήταν πολύ και άλλα. Πραγματικά από θαύμα δεν είχαμε θύματα, τραυματίσει θύματα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που μια 57χρονη βάζει φωτιά στα Ίσθυμια Κορινθίας και κάνει το γύρο του διαδικτύου. Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα, η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής και συνελήφθη να κατευθύνεται σε χωράφι με ξερά χόρτα και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να ξεσπάει πυρκαγιά.
0: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που η 57χρονη βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στα Ίσθυμια Κορινθίας. Στο οπτικό υλικό φαίνεται η γυναίκα να σκύβει για λίγα δευτερόλεπτα σε χωράφι και στη συνέχεια να αποχωρεί, ενώ αμέσως μετά ξεσπούν οι φλόγες. Το υλικό αποτέλεσε το βασικό στοιχείο της έρευνας, με την ίδια να δίνει διαφορετικές εξηγήσεις στους αστυνομικούς για τις κινήσεις της.
17: Έπεσε το ακουστικό του κινητού μου και έσκυψα να το σηκώσω.
0: Ενώ λίγο αργότερα υποστήριξε.
17: Αφαίρεσα ένα τσιμπούρι από το σκύλο μου.
0: Η 57χρονη είναι πρώην υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας στις εκλογές του 2019 και του 2023.
18: Είχαμε 3 φωτιές, σβήσανε γρήγορα οι φωτιές, πολύ έγκαιρα, και με τη βοήθεια των εθελοντικών οργανώσεων του Δήμου και με την πυροσβεστική είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Μακάρι να είναι πάντα έτσι.
0: Η πυρκαγιά κατέκαψε περίπου 3 στρέμματα με ξερά χόρτα, ενώ η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκτασή της. Η γυναίκα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο Αγρίνιο, οι αρχές συνέλαβαν έναν 50χρονο για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην παραβόλα. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον άνδρα να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου, να παρακολουθεί για λίγα δευτερόλεπτα την εξάπλωσή της και στη συνέχεια να αποχωρεί πεζός. Η πυρκαγιά έκαψε περίπου 4 στρέμματα χαμηλής βλάσης της και ελαιόδεντρων, ενώ δεν επεκτάθηκε σε κατοικημένες περιοχές. Μετά τη σύλληψή του, ο 50χρονος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς.
19: Με εκνευρίζουν οι θάμνοι.
20: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζει να εστιάζει στην επιστημονική τεκμηρίωση των αιτιών πρόκληση των πυρκαγιών, καθώς και στην ταυτόχρονη απόδοση των ευθυνών όπου αυτές αναλογούν.
0: Μπαρά συλλήψεων για εμπρισμό καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, με τις έρευνες της πυροσβεστικής να οδηγούν στην ταυτοποίηση των υπόπτων.
20: Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν ακόμη ανάμεσά μας πολίτες οι οποίοι από πρόθεση προκαλούν πυρκαγιές και θέτουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
13: Τα στοιχεία της πυροσβεστικής δείχνουν ότι από τις αρχές του έτους έως τις 29 Ιουνίου έχουν πραγματοποιηθεί 138 συλλήψεις για πυρκαγιές, ενώ έχουν επιβληθεί 492 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 571.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβίας. Η άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων απέτρεψε την επέκτασή της χωρίς να απειληθούν κατοικίες. Στο σημείο παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
1: Ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε το πρωί στον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που του έσωσαν τη ζωή μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του πριν από 2 μήνες, Θεόδωρα Ζαγανάκου.
0: Και εκεί δεν ευχαρίστησε μόνο το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, αλλά και την οικογένειά του για τη στήριξη σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Σε ανάρτησή του, λοιπόν, έχει αναφέρει ο Γιώργος Μιλωνάκης: 2 μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου. Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιά στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό αλλά και στη διοίκηση του νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου. Στον Ευαγγελισμό πήγε συνοδευόμενος από την σύζυγό του Τίνα Μεσαροπούλου. Εκεί λοιπόν φωτογραφήθηκαν κιόλας με το ιατρικό προσωπικό.
1: Πολύ σημαντικό που αντιμετώπισε και θετικά όλη αυτή την πολύ μεγάλη δοκιμασία ο άνθρωπος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Και να πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Εικόνες φρίκης και απόγνωσης στη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται. Ο ΙΕ στέλνει 10.000 νεκρόσακους, ενώ επίσημος απολογισμός ως τώρα είναι πάνω από 1.700 άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους και 60.000 σπίτια έχουν καταστραφεί.
21: Μακραίνει η θλιβερή λίστα των νεκρών στη Βενεζουέλα, με τους διασώστες να δίνουν μια άνηση μάχη με το χρόνο.
22: Tens of thousands of people are still missing 5 days after 2 earthquakes struck Venezuela. More than 1,700 people are now known to have died, but the number is expected to rise significantly.
21: Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, 1.719 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον διπλό φωνικό σεισμό, ενώ περισσότεροι από 5.000 είναι οι τραυματίες. Χωρίς σπίτι έχουν μείνει 15.866 άνθρωποι, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Δραματική είναι η προειδοποίηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον τελικό αριθμό των θυμάτων.
23: I can give you a proxy indicator. We are procuring, and this is something that has been agreed with the authorities here, 10,000 body bags.
21: Τα θαύματα στα ερείπια των σπιτιών συνεχίζονται. Ένα 12χρονο αγόρι βγαίνει ζωντανό από τα χαλάσματα στη Λαγκουάιρα.
24: Και seguimos en labores de rescate de personas con vida, lo cual nos llena de emoción y de esperanza para sus familiares, para nuestro pueblo, que ve la labor incansable de los rescatistas de Venezuela, de las brigadas internacionales.
21: Διασώστες βγάζουν ζωντανό από τα χαλάσματα έναν 29χρονο.
25: Yo no soy nadie, soy un simple chico que pasó 5 días debajo de un edificio, pero yo estoy aquí y estoy presente es gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Las personas que estuvieron allí pendientes de mi rescate.
21: Σύμφωνα με εκτιμήσεις δορυφόρων που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα κατέστρεψε περισσότερα από 58.000 κτίρια σε όλη τη χώρα.
26: Estamos llenos de miedo. Hay paredes que pudieran colapsar.
21: Περισσότερες από 30 χώρες έχουν αποστείλει διασώστες, ειδικές μονάδες έρευνας, ιατρικό προσωπικό, εκπαιδευμένους σκύλους και ανθρωπιστικό υλικό για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.
1: Το σοβαρό τραυματισμό ενός Ουκρανού ολιγάρχη, μιας γυναίκας και ενός παιδιού, προκάλεσε έκρηξη με παγιδευμένο δέμα στο πριγκιπάτο του Μονακό, Ο Σπύρος Μουζακίδης θα μας πει περισσότερα.
21: Ανθρωποκινητό λοιπόν βρίσκεται σε εξέλιξη για τη σύλληψη του δράστη που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό σε συγκρότημα κατοικιών του Μονακό. Η έκρηξη προκάλεσε τον τραυματισμό του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμερ Μολάεφ, ενώ στο νοσοκομείο νοσηλεύονται επίσης μία γυναίκα και ένας 13χρονος, χωρίς ακόμα να έχει επιβεβαιωθεί αν είναι η γυναίκα και το παιδί του επιχειρηματία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης άφησε σακίδιο στην είσοδο του συγκροτήματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε και από το σημείο. Οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι ως τρομοκρατικό χτύπημα. Ενώ να σου πω ότι ο επιχειρηματίας Ερμολάεφ, ο οποίος διαθέτει την 23η μεγαλύτερη περιουσία στην Ουκρανία, μένει στο Μονακό από το 2023. Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται υπό κυρώσεις από το Κίεβο λόγω εμπορικών δραστηριοτήτων στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Παραμένουμε εκτός συνόρων. Έκθεση φωτογραφίας εγκόμιο για τον Κιμ Γιονγκ Ουν εγκαινιάστηκε στην Κορέα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τη σχέση της με τις ΗΠΑ, δήλωσε πως ισχυρές σχέσεις βασίζονται στην ειλικρίνεια. Ενώ για μία ακόμη φορά ο Γάλλος Πρόεδρος γίνεται viral, φορώντας γυαλιά ηλίου σε επίσημες συναντήσεις στο Μέγαρο των Ηλυσίων.
3: Η εμφάνιση του Γάλλου Προέδρου έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο σχολιασμού. Αυτή τη φορά τα βλέμματα τράβηξαν τα γυαλιά ηλίου του τύπου Aviator.
4: French President Emmanuel Macron drew attention on Monday after wearing dark sunglasses during a series of official engagements at the Élysée Palace in Paris.
3: Ο Γάλλος Πρόεδρος υποδέχθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων το Σουλτάνο του Ομάν, ενώ διατήρησε τα γυαλιά του και στους εσωτερικούς χώρους, αλλά και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Ο Μακρόν φαίνεται να αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα με το μάτι του, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες. Νωρίτερα, μέσα στο έτος, είχε ξαναεμφανιστεί δημόσια με γυαλιά ηλίου για παρόμοιο λόγο σε τελετές του Γαλλικού Στρατού και στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Νταβός. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε νέα τη συνέντευξη, απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις πρόσφατες εντάσεις με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
5: Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede.
3: Η Μελόνι τόνισε ότι οι ισχυρές σχέσεις βασίζονται στην ειλικρίνεια, υπογραμμίζοντας πως η ίδια παραμένει σταθερά ειλικρινής. Πλήθος επισκεπτών συγκεντρώθηκε στην Πιονγκιάνγκ για τα εγκαίνια μιας νέας εθνικής φωτογραφικής έκθεσης προς τιμήν του Κιμ Γιονγκ Ουν. Μέσα από φωτογραφίες και υλικό από επιτόπιες επισκέψεις του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, προβάλλεται η μεταμόρφωση των βορειοδυτικών περιοχών της χώρας που είχαν πληγεί από καταστροφικές πλημμύρες. Η πρόοδος στην περιοχή συνδέεται με την προώθηση κρατικών προγραμμάτων ανασυγκρότησης και ανάπτυξης.
1: Στην Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια έχει μεταφερθεί ο καύσωνας που άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς σε αρκετές χώρες. Σπύρο Μουζακίδη, είχαμε ένα δράμα στη Γαλλία με δίδυμα αδερφάκια.
21: Ακριβώς. Στη Γαλλία λοιπόν έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 1.000 θάνατοι από τον καύσωνα των προηγούμενων ημερών. Ωστόσο, σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου δύο δίδυμων κοριτσιών μόλις 15 μηνών από αφυδάτωση στη μικρή πόλη Μπερβάζ. Οι γονείς κάλεσαν τις αρχές αφού βρήκαν τα δίδυμα κοριτσάκια ανέστητα στο κρεβάτι τους. Οι αρχές τους συνέλαβαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Τώρα να σου πω πως σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία που βρίσκεται ακόμα σε κόκκινο συναγερμό λόγω του καύσωνα. Ενώ ο θερμικός στόλος, όπως είπες και εσύ, έχει πλέον μεταφερθεί σε Κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια. Ο υδράργυρος στην Ουγγαρία σήμερα έδειξε 42 βαθμούς, ενώ 40 καταγράφηκαν σε Ρουμανία, Σερβία και Κροατία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Να αλλάξουμε κλίμα. Η Μαντόνα, η βασίλισσα της Pop, ανοίγει το σπίτι στο Λονδίνο και παρουσιάζει μια προσωπική συλλογή από έργα τέχνης και αναμνήσεις ζωής μέσα από μια σπάνια και αποκαλυπτική ξενάγηση. Στα 67 της συνεχίζει να εντυπωσιάζει, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της παρουσία στον χώρο της μόδας και της pop κουλτούρας.
8: Hi Vogue, it's Mother. Welcome to my London home.
3: Σε μια σπάνια ξενάγηση, η Μαντόνα ανοίγει τις πόρτες του σπιτιού της στο Λονδίνο, παρουσιάζοντας όχι απλώς το προσωπικό της χώρο, αλλά μια συλλογή αναμνήσεων και έργων τέχνης.
8: Mostly, I have an excellent sound system in here, so when I'm listening to mixes of my music that I'm working on, I sit in this couch, I dim the lights, I light some incense and vibe.
3: Στην αφήγηση ξεχωρίζει η αναφορά της στη Φρίντα Κάλλο, τη διαχρονική της Μούσα και έναν πίνακα της που θεωρεί σχεδόν πνευματικό σύμβολο.
8: Got a thumbtack or a nail, nailed it to the wall and she was like my guardian angel. And I vowed to myself one day I would own that painting. Cut to 11 years later, that painting came on auction
2: and she was mine.
17: Με ειλικρίνεια και σε πιο προσωπικό τόνο μιλά για τα παιδιά της και τα μικρά δώρα που έχουν γίνει για εκείνη ανεκτίμητα.
2: The next object of my affection is this beautiful sculpture made by my son Rocco. It was actually the first sculpture he's made. He gave it to me for my birthday last year and I burst into tears. These are some post-it notes that my daughter Esther wrote to me when she first started to write and speak in English when she was 5 years old. I am sorry, Mom. She must have done something bad.
17: Ιδιαίτερη στιγμή αναφορά της στην περιπέτεια υγείας της και στον άνθρωπο που της έδωσε δύναμη να επιστρέψει.
2: I was in a coma and this beautiful nurse that was taking care of me, her name was Olivia. She was screaming at me every day, telling me I needed to get up.
17: Η pop star, εκτός από τη συνέντευξη, εντυπωσίασε και με τη νέα της φωτογράφηση για τη Vogue Italia, όπου στα 67 της χρόνια εξακολουθεί να κλέβει τις εντυπώσεις, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική της παρουσία στο χώρο.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Πόσο λες να είναι λογαριασμό του ρεύματος?
1: Ίδιος.
0: Με τον προηγούμενο.
1: Και με τον επόμενο.
0: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
2: Με το Προτέρια Πικάσο, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Πικάσο που σου ταιριάζει στο protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen.

έπεσα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή τη δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.

0: Καλησπέρα σας. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η δράση στο παγκόσμιο κύπελο. Πάμε να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας για τη φάση των 32. Στις 8 ακτή ελεφαντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Στα χθεσινά παιχνίδια τώρα, η Βραζιλία με μια μεγάλη ανατροπή ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιαπωνίας και έκλεισε θέση στους 16. Το Μάροκο πέταξε εκτός διοργάνωσης στην Ολλανδία στα πέναλτι, ενώ στην ίδια διαδικασία η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία στην πρώτη μεγάλη έκπληξη του τουρνουά.
1: Ο Κανάλε ευστοχεί από τα 11 βήματα και στέλνει την Παραγουάη στους 16 του Μουντιάλ, αφήνοντας παράλληλα εκτός ένα από τα φαβορί τη Γερμανία. Οι Νοτιοαμερικανοί προηγήθηκαν στο 42 με την κεφαλιά του Ενσίσο, βάζοντας δύσκολα από το πρώτο ημίχρονο στα πάντσε. Στο 54 ο Χάβερτς ισοφάρισε με παρόμοιο τρόπο για να στείλει την αναμέτρηση στην παράταση. Το 1-1 δεν άλλαξε και στα πέναλτι η Παραγουάη ήταν πιο ψύχρεμη και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χιλ που έμοιαζε ανίκητος κατά από τα δοκάρια, κατάφερε να πάρει μια τεράστια πρόκριση στην επόμενη φάση. Στα πέναλτι προκρίθηκε και το Μαρόκο επί της Ολλανδίας. Ο Χακ που έβαλε σε θέση οδηγού του Σοράνια στο 42, όμως το φινάλε ήταν δραματικό και στις καθυστερήσεις ο Ντιόπ με κεφαλιά ισοφάρισε. Στην παράταση δεν άλλαξαν οι ισορροπίες. Κλάιφερ, Τίμπερ και Σάμερβιλ ήταν άστοχοι στα πέναλτι, με τον Σαϊμπάρι να σημαδεύει σωστά στην πέμπτη εκτέλεση του Μαρόκου για να χαρίσει την πρόκριση στην ομάδα του και να ξεσπάσει σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Η Ιαπωνία προηγήθηκε της Βραζιλίας χάρη στο ωραίο μακρινό σουτ του Σανό στο 29. Η απάντηση από τη Σελεσάο ήρθε με κεφαλιά του Καζεμίρο στο 56. Το σύνολο του Κάρλο Αντσελότη πίεσε και τελικά κατάφερε να βρει το χρυσό γκολ στις καθυστερήσεις, με τον Μαρτινέλη να παίρνει την ασίστα από τον Γκιμαράες και με ωραίο πλασέ να διαμορφώνει το τελικό 2-1.
0: Στη Super League εγκρίθηκε η εισήγηση για αύξηση των μη κοινοτικών παικτών. Ενώ ισόπαλη αναδείχθηκε η μάχη για την προεδρία μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζου, με τη διαδικασία να οδηγείται σε επαναληπτικές εκλογές στις 14 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την επιστροφή του Νταβίτ Κάρμο, ενώ ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε με ένα εντυπωσιακό βίντεο τον Στεφάν Τεφράι.
1: Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Προέδρου στη Super League δεν ανέδειξε νικητή. Η ΕΠΟ για μία ακόμα φορά ψήφισε λευκό και οι δύο μοναδικοί υποψήφοι, Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος, έλαβαν από 7 ψήφους. Η αναπληρώτρια Πρόεδρος, Κάτια Κοξένογλου, θα αναλάβει προσωρινή Πρόεδρος για να αποφευχθεί το πρωτοδικείο και οι αρχαιρεσίες θα γίνουν ξανά στις 14 Ιουλίου. Νωρίτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών άνω των 23 ετών που μπορεί μία ομάδα να έχει στην αποστολή της από 5 σε 6. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνονται οι προπονητές στον καταρτισμό της αποστολής για τους αγώνες, ώστε να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές. Έτοιμος για την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό είναι ο Νταβίτ Κάρμο. Ο Αγγολέζος κεντρικός αμυντικός έγινε κάτοικος Πειραιά για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2024. Τη σεζόν 2024-2025 γύρισε στην Ελλάδα ως δανεικός από την Nottingham Forest, ενώ πέρυσι έπαιξε στην Οβιέδο και ολοκλήρωσε τη σεζόν με 22 συμμετοχές και ένα γκολ. Με τον Ολυμπιακό, ο Κάρμο εκτός από το Conference League το 2024 πανηγύρισε το 2025 και το double της ομάδας στην επέτειο των 100 χρόνων.
2: Exciting for me. Since the last season finished, me and my family, the only option was to come here. As soon as they called me, I was very happy. I feel very ready, in a good state mentally, to honor the confidence, the love that the people here gave me, not the fans and both the people of the club.
1: Με ένα εντυπωσιακό βίντεο, ο Παναθηναϊκός προανήγγειλε τη μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι. Πρώτα παρουσιάστηκε το Ολλανδικό τοπίο με τους μήλους και τους τουλίπες, ενώ στη συνέχεια ο Ντεφράι έπαιζε πιάνο. Ο 34χρονος σπουδαίος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός θα φοράει τα πράσινα για τα επόμενα 1-1 χρόνια και αναμένεται να αποτελέσει βασικό μέλος της ομάδας του Νίστρου. Με τίτλο «Η Κόμπρα έφτασε», οι πράσινοι ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ. Ο 24χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030 με στόχο να σκοράρει πολλά γκολ ώστε να πανηγυρίσει με τον χαρακτηριστικό του τρόπο.
0: Για το μοναδικό του κατόρθωμα να διανύσει 750 χιλιόμετρα μέσα σε 103 ώρες και 17 λεπτά, μίλησε στην εκπομπή Πρωινή Ζώνη ο υπεραθλητής Σπύρος Χρυσικόπουλος. Μια επιτυχία που έρχεται να προσθεθεί στη μακρά λίστα επιτευγμάτων του Έλληνα αθλητή.
3: Ο υπεραθλητής Σπύρος Χρυσικόπουλος μίλησε στην εκπομπή του Action 24 Πρωινή Ζώνη για το μοναδικό του επίτευγμα να διανύσει τη χώρα για 750 χιλιόμετρα συνεχόμενα, κολυμπώντας, κάνοντας ποδήλατο και τρέχοντας μέσα σε 103 ώρες και 17 λεπτά.
4: Η μεγαλύτερη δυσκολία, συνήθως τον κόσμο το δυσκολεύει το κολύμπι, αλλά εμένα ήταν το πιο εύκολο κομμάτι. Ήταν τα 50 χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη έως την Κατερίνη. Και μετά η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο ήλιος, κυρίως στο ποδήλατο όταν ανέβαινα το Δομοκό, το Μπράλο, τις Ερυθρές, όπου είχε δηλαδή ένα ανεπόβουνο που με έπιασε σε μεσημέρι και ζέστη, αλλά και στο τρέξιμο, ειδικά όταν ήταν οι μεσημεριανές ώρες που είχε πολύ, πολύ ζέστη.
3: Ο Χρυσικόπουλος είναι ο άνθρωπος στο ρεκόρ, αφού το όνομά του έχει γραφτεί στο βιβλίο Guinness.
4: Σκέφτεσαι για ποιο λόγο το κάνεις πραγματικά, γιατί θες να φτάνεις τον εαυτό σου σε αυτή την κατάσταση, τι θες να ανακαλύψεις, τι θες να δεις πέρα από τα όρια σου, και εννοείται και το συμβολικό κομμάτι της διαδρομής σου ήταν απλά μια απόσταση. Είμαι λάτρης της γεωγραφίας, όπως και στο παρελθόν, δηλαδή ό,τι εγχείρημα έχω κάνει πολιτικό έχει να κάνει με τα κριτικά μας νησιά.
3: Η θέληση του Σπύρου Χρυσικόπουλου για νέους ορίζοντες είναι ανοιχτή και η επόμενη πρόκληση τον περιμένει.
0: Σημεοφόρος του πολεμικού ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Άλματος Επικοντό, λίγες ημέρες μετά την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού, μαζί με άλλους Ολυμπιονίκες, έγιναν μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας ως ανταπόδοση της επιτυχίας που είχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Την ορκομοσία πραγματοποίησε ο πρωταθλητής πυγμαχίας και αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, Διονύσης Ψυχογιός. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
11: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, περιορισμένη αστάθεια κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα και περαιτέρω εξασθένηση των βοριάδων στο Αιγαίο θα κυλήσει Τετάρτη. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Το πρωί υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στο Ανατολικό Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά υπηρετικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και κυρίως στη Μακεδονία, στα βόρεια τμήματά της, την Ήπειρο, τη Δυτική Θράκη και τη Δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ, στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μόνο στη Μακεδονία πολύ μεμονωμένα θα επιμείνουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 36 και τοπικά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, εκτός από τα νησιά του Αιγαίου, όπου εκεί δεν θα ξεπεράσει ο υδράγυρος τους 30 με 33 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθυρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά θα αυξηθούν και εκεί θα σημειωθούν σύντομες μπόρες και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μην πας πουθενά.
3: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
2: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
3: Άλλαξε την άρε.
4: Είναι η κονούλα μου.
1: Ωρε κουτσούρι.
0: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Όχι.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
4: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
5: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
6: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
7: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
8: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι Τρίτη 30 Ιουνίου. Τέλος του μήνα, αρχές βαθαίως καλοκαιριού. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό στο τέλος της εκπομπής. Τρίτη λοιπόν, 30 Ιουνίου, μια δύσκολη μέρα. Δύσκολη μέρα καταρχάς γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, στην περιοχή μεταξύ Δερβενίου και Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε νωρίτερα ένα νεκρό, μία γυναίκα με εγκάβματα και η φωτιά απειλεί πλέον κατοικημένες περιοχές. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την περιοχή και με την Θεοδώρα Απότα να δούμε όλες τις εξελίξεις. Δύσκολη μέρα επίσης, διότι είχαμε αυτό το ατύχημα που από τύχη δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Επίσης, ακατανόητο, αλλά κατανοητό εν τέλει, διότι εδώ προκύπτουν προφανέστατα ανθρώπινες ευθύνες. Ευθύνες από την πλευρά αυτών που δεν έλαβαν τα μέτρα που έπρεπε να λάβουν. Κατά τα λοιπά, μπαίνουμε σε βαθιά προεκλογική περίοδο. Η αντιπαράθεση κάθε μέρα γίνεται ολοένα και πιο έντονη, τόσο στην Βουλή όσο και στα τηλεοπτικά πάνελ, στις ανακοινώσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Υπάρχει πολύ έντονο παρασκήνιο σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου αμφισβητείται ευθέως πλέον η ηγεσία του Σοκράτη Φάμελου. Λίγο αργότερα, με τη Φόφη Γιωτάκη και τον Λάμπρο Καλαρίτη, θα σας δώσουμε όλο αυτό το παρασκήνιο. Πάμε αμέσως στην ατζέντα της ημέρας και ερχόμαστε να εμβαθύνουμε, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, στα θέματα της επικαιρότητας.

0: Ευτυχώς που είναι ζωντανή. Εγώ αυτό έχω να δηλώσω. Και πραγματικά θέλω να μάθω το τι έκαναν αυτή η πολιτική μηχανική για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς.
1: Η πιο προσφυλής μέθοδος ήταν με μεμονωμένα πέδιλα. Κατασκευάζονταν από κάτω από κάθε κολόνα ένα αυτόνομο τετράγωνο ή ορθογώνιο μπλοκ αποκλεισμένο σκυρόδεμα.
2: Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη.
3: Άμεση επάνωδός μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, άμεση παρέτηση του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου και εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις μας αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές.
5: Λοιπόν, πάμε αμέσως στη Θεσσαλονίκη, πάμε αμέσως στο Ωραιόκαστρο. Η Θεοδώρα Απότα είναι εκεί. Θεοδώρα, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή και τι έγινε νωρίτερα?
6: Καλησπέρα, Σεραφείμ. Είναι καλύτερη εικόνα της φωτιάς. Συνεχίζεται η κατάσβεση από την πλευρά των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εναέριων και των επιγείων. Βλέπεις εδώ την καμένη έκταση. Βρισκόμαστε σε δασική περιοχή, ακριβώς πάνω από την κοινότητα της Λιτής. Να σου πω αρχικά ότι η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι σε γεωργική έκταση στην περιοχή Ανθούπολη του Ωραιοκάστρου. Επεκτάθηκε ωστόσο εξαιτίας των δυνατών ανέμων οι οποίοι έπνεαν στην περιοχή. Έφτασε μέχρι εδώ. Στάλησαν μηνύματα από το 112 στους κατοίκους αρχικά να παραμείνουν σε ετοιμότητα και έπειτα να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους και να οδηγηθούν προς το γήπεδο της Λιτής για την ασφάλειά τους. Θα πρέπει να σου πω ότι έχουμε δυστυχώς έναν άνθρωπο νεκρό. Η σωρός του ανασύρθηκε νωρίτερα στο πλαίσιο της κατάσβεσης από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής περαιτέρω στοιχεία για τον ίδιο. Οι κάτοικοι του χωριού είναι συγκλονισμένοι από αυτήν την απώλεια. Είχαμε και μία καλύβα η οποία κάηκε, όπως μας είπαν οι κάτοικοι της περιοχής. Κατά τα άλλα δεν αναφέρθηκαν άλλες υλικές ζημιές. Μία 40χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο χέρι της και στο πρόσωπό της. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, όπως πληροφορηθήκαμε. Ήταν συνεχής νωρίτερα οι ρήψεις των εναέριων μέσων, καθοριστικής σημασίας για την θετική αυτή εξέλιξη. Η φωτιά δεν έχει εξαπλωθεί μέσα στο χωριό. Δεν έχει πλησιάσει άλλο τα σπίτια. Βλέπεις την εικόνα που μεταδίδει ο Νίκος Ιορδανίδης. Συνεχίζονται οι προσπάθειες και από τα γκρέιντερ και από τους πυροσβέστες και από τους εθελοντές βεβαίως, οι οποίοι έχουν κάνει ό,τι μπορούν προκειμένου να συνδράμουν. Αλλά οι κάτοικοι ξαφνιάστηκαν, φοβήθηκαν, έτσι μας δήλωσαν νωρίτερα. Είναι πολύ δύσκολο να σου ανακοινώνουν ξαφνικά να πρέπει να φύγεις, μας είπαν χαρακτηριστικά. Ελπίζουμε μέχρι το βράδυ, μέχρι να σκοτεινιάσει, να είναι ακόμη καλύτερη εικόνα εδώ στη Λιτή του Δήμου Ωραιοκάστρου και όλα να πάνε ομαλά.
5: Θεοδώρα, πράγματι ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Έχουμε την απώλεια της ζωής ενός συνανθρώπου μας και μία βαριά τραυματισμένη από εγκάβματα γυναίκα. Κάηκαν σπίτια, απειλήθηκαν, ξέρω κάποια στιγμή, σπίτια, κατοικίες. Κάηκαν καθόλου σπίτια και αυτή τη στιγμή οι φλόγες είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές.
6: Αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Οι φλόγες είναι μακριά, υπάρχουν κάποια σημεία που καπνίζουν. Δεν κάηκαν σπίτια Σεραφείμ, παρά μόνο ένα παράπηγμα, θα λέγαμε, το οποίο βρίσκεται μέσα στην δασική περιοχή. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε μέχρι στιγμής.
5: Ευτυχώς.
6: Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και να επιστρέψουν και οι κάτοικοι στα σπίτια τους όσο το δυνατόν συντομότερα.
5: Λοιπόν, Θεοδόρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αν προϊούσεις της εκπομπής προκύψει οποιαδήποτε εξέλιξη, το απευχόμαστε. Ελπίζουμε οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται και εγκαίρως βρέθηκαν στην περιοχή να θέσουν υπό απόλυτο έλεγχο την πυρκαγιά. Εάν παρόλα αυτά προκύψει οτιδήποτε, μας διακόπτεις αμέσως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Θεοδόρα Απότα από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο άλλο θέμα. Στο άλλο θέμα το οποίο πραγματικά είναι από τα ανίκουστα. Μία πολυκατοικία στο κέντρο των Πετραλώνων, σε παράλληλο δρόμο στην Οδό Πειραιός, κατέρευσε και κατέρευσε ευτυχώς. Ευτυχώς. Δεν ήταν άνθρωποι μέσα, γιατί είχαν δει τις ρογμές και είχαν αρχίσει να φεύγουν από το πρωί. Κατέρευσε γιατί δίπλα γινόταν εξκαφή για την ανέγερση οικοδομής. Εκεί φαίνεται ότι κάποιοι δεν πρόσεξαν αυτά που θα έπρεπε να προσέξουν. Και είχαμε την κατάρρευση αυτής της τετραόροφης παλαιάς, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό δεν σημαίνει τίποτα, πολυκατοικίας. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και αμέσως θα πάμε στο σημείο.
7: Κατεβήκαν πριν 10 λεπτά, δεν προλάβανε να βγουν στην πόρτα.
8: Πέφεσε.
7: Κατέρρευσε. Κατέρρευσε, καλή μου. Τι να πούμε, όχι αυτό εκεί που είναι εκεί. Έκανε λες και έκανε σεισμό 20 ρίχτερ.
0: Ευτυχώς που είναι ζωντανή. Εγώ αυτό έχω να δηλώσω. Και πραγματικά θέλω να μάθω το τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς.
9: Ούτε κατέρρευσε το κτίριο. Κατέρευσε το κτίριο, που μείνει η αδερφή μου.
10: Και με το που κατέβηκαν με το μηχανικό, κατέρευσε η πολυκατοικία.
11: Το σκυλί μου είναι ακόμα κάτω από εκεί πέρα. Και επειδή δεν τυχαίνει να είχα μια δουλειά και έπρεπε να φύγω, αλλιώς θα ήμουν και εγώ μέσα.
12: Ωραία.
11: Για καλή τη τύχη όμως, η κοπέλα είχε βγει από το σπίτι, είχε πάει για μια δουλειά, αλλά είχε μείνει μέσα ο σκύλος.
5: Πάμε αμέσως στην Μαρίζα Λιναρδάτου. Βρίσκεται στο σημείο, όπως σας είπα, στα Πετράλωνα. Μαρίζα, είδαμε λιγάκι, είδαμε νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη και τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των μηχανικών της οικοδομής που επρόκειτο να ανεγερθεί δίπλα στην πολυκατοικία που κατέρευσε. Τι πληροφορίες έχουμε? Καταρχάς, αν θυμάμαι καλά, έχουμε 4 προσαγωγές. Ποια είναι η κατάσταση και επίσης τι άλλες πληροφορίες έχουμε?
13: Καλησπέρα, Σεραφείμ. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στο σημείο όπου πριν από λίγες ώρες κατέρευσε η τετραόροφη πολυκατοικία. Όπως μπορείτε να δείτε και με τη βοήθεια του συναδέλφου οπερατέρ Γρηγόρη Μπίκα, αυτά εδώ είναι τα χαλάσματα που τώρα έχουν απομείνει. Πραγματικά το κλίμα είναι πολύ βαρύ, είναι πολύ δύσκολο, γιατί οι άνθρωποι, αυτό που μας περιέγραψαν είναι ότι το βίωσαν σαν τον σεισμό, μας είπαν, χαρακτηριστικά του 1999, όσοι δηλαδή είχαν και αυτοί τις εικόνες. Τώρα εξασφαλίσαμε και φωτογραφίες, ντοκουμέντα.
5: Ωραία, να τις δούμε αμέσως, Μαρίζα, να τις δούμε και να μας τις περιγράψει, σε παρακαλώ. Βλέπουμε φωτογραφίες. Είναι αποκλειστικές λήψεις για το Action 24. Τι βλέπουμε λοιπόν? Βλέπουμε τη στιγμή της κατάρρευσης, Μαρίζα.
13: Πολύ σωστά. Είναι η στιγμή λοιπόν της κατάρρευσης. Λίγα λεπτά πριν συμβούν όλα αυτά που είδαμε και αργότερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αρχίζει να παίρνει μία κλίση προς τα αριστερά το κτίριο, ενώ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, προτού καλά-καλά αντιληφθούν και οι ένικοι και οι ιδιοκτήτες το τι συνέβαινε, βλέπουμε την χαρακτηριστική εικόνα με τα συντρίμμια. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, στη γειτονική οικοδομή όπου εκτελούνταν εργασίες κατά το χρόνο της κατάρρευσης, είχε εκδοθεί άδεια για την ανέγερση πενταόροφου κτηρίου. Οι αρχές ωστόσο εξετάζουν κατά πόσο οι συγκεκριμένες εργασίες συνδέονται με το περιστατικό στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Από πολύ νωρίς εδώ το απόγευμα έχουν σπεύσει και κλιμάκια τα οποία πραγματοποιούν και αυτοψίες. Όπως βλέπετε, μπορεί να έχει δοθεί ο δρόμος κανονικά στην κυκλοφορία εδώ στα οχήματα, ωστόσο παραμένει αποκλεισμένο και από αστυνομικές δυνάμεις και από συνεργεία τα οποία προσπαθούν να διαλευκάνουν το τι ακριβώς συνέβη. Στήθηκε λοιπόν μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από την πυροσβεστική μέσα στα συντρίμμια με στόχο τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Ευτυχώς, επειδή ήταν πολύ άμεση η αντίδραση, χτυπούσε ο ένας το κουδούνι του άλλου και κατέβηκαν εγκαίρως, δεν θρηνήσαμε θύματα. Μάλιστα. Αυτό είναι το ευτυχές.
5: Λοιπόν,
13: τώρα,
5: Μαρίζα,
13: οι αρχές προχώρησαν
5: και
13: σε πέντε
5: Μαρίζα.
13: Προσαγωγές που προανέφερες, οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι ο επιβλέπων πολιτικός μηχανικός και ο εργολάβος μηχανικός.
5: Λοιπόν, Μαρίζα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο δικηγόρος που εκπροσωπεί πλέον τον επιβλέποντα μηχανικό.
8: Η διαδικασία συνεχίζεται, λαμβάνονται καταθέσεις. Προφανώς θα μετατραπεί η προσαγωγή σε σύλληψη και θα ακολουθηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου. Αύριο στον εισαγγελέα. Πάγανε τα κουδούνια συνέχεια από το πρωί. Φύγετε έξω, το κτίριο κινδυνεύει. Διότι διαπιστώθηκε ότι το υπέδαφος της πολυκατοικίας που κατέρευσε ήταν σαθρό, δηλαδή ήταν κούφιο.
12: Αυτό σήμερα το είδα.
8: Σήμερα που σκάψαν στο σημείο το είδα.
14: Δεν υπήρχε μελέτη πριν ξεκινήσουν οι εργασίες.
8: Μελέτη υπεδάφους δεν υπήρχε, όχι.
14: Υπεδάφους
8: του κτιρίου που κατέρευσε. Όχι του δικού μας. Του δικού μας υπήρχε. Του δικού μας υπήρχε. Στο διπλανό ήταν το πρόβλημα.
5: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Εδώ και λίγο καιρό, τις τελευταίες ημέρες, το έχουμε επισημάνει από την επόμενη μέρα, είναι σε εξέλιξη μία προσπάθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες και μία ανταλλαγή θετικών μηνυμάτων μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να βρεθεί τρόπος οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεσμεύσουν την Τουρκία από το γνωστό εμπάργκο του νόμου Κάατσα και όχι μόνο, ώστε η Τουρκία να πάρει και την αναβάθμιση των F-16 και να επιστρέψει στην συμπαραγωγή τον F-35, να προμηθευτεί η F-35, κυρίως όμως να αποδεσμευτούν οι κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, όπως λέει η Τουρκία, δεν είναι πέμπτης γενιάς, αλλά σε κάθε περίπτωση τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ, τα οποία για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, να ολοκληρωθεί δηλαδή η διαδικασία στην γραμμή παραγωγής, χρειάζονται κινητήρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι μία κίνηση εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών πολύ σημαντική, γιατί θα μεταβάλει ενδεχομένως το ισοζύγιο, θα μεταβάλει μάλλον την σχέση ισχύως που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στην περιοχή, που είναι υπέρ της Ελλάδος. Με τα Ραφάλ, τα F-35, τις φρεγάτες. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να το αποφύγουμε. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Κάποια στιγμή θα αποδεσμευτούν και τα F-35 για την Τουρκία. Έτσι δυστυχώς λειτουργούν οι μεγάλες δυνάμεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε μερικές ημέρες θα βρίσκεται στην Τουρκία για να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο των Ηγετών του ΝΑΤΟ. Είπε ήδη τις προηγούμενες ημέρες ότι δεν είχε σκόπο να πάει, αλλά επειδή τον κάλεσε προσωπικά ο Ερντογάν και επειδή η Τουρκία είναι πολύτιμος σύμμαχος και είναι η αλήθεια ότι είναι αναβαθμισμένη σε σχέση με την προσπάθεια συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, δέχτηκε και θα πάει. Εδώ λοιπόν τώρα μένει να δούμε εάν θα μπορέσει ο Ντόναλντ Τραμπ να περάσει τον σκόπελο του Κογκρέσου, κυρίως επειδή έχουν κινητοποιηθεί δημοκρατικοί αλλά και ρεπουμπλικάνοι βουλευτές που προσπαθούν να αποκόψουν αυτή την προσπάθεια να δοθεί δηλαδή το πράσινο φως υπέρ της Τουρκίας για όλα αυτά που προείπαμε. Μέσα σε όλα αυτά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας που μετείχε σε διάσκεψη στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, συγγνώμη, έκανε σήμερα μία πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση. Και επειδή πρέπει να επισημαίνουμε τα θετικά, θα το επισημάνουμε όσο μπορούμε πιο έντονα. Ο Δημήτρης Κερίδης λοιπόν σήμερα, έχοντας απέναντί του τον πρόεδρο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, είπε ρητά και κατηγορηματικά ότι η Τουρκία ας αφήσει τις πράξεις φιλίας στα λόγια, εάν θέλει να αποδείξει ότι θέλει καλή σχέση και φιλία με την Ελλάδα, πρέπει να άρει το κάζους μπέλι, την απειλή πολέμου που ισχύει από το 1995. Ήτανε μια καλή κίνηση και όχι εύκολη εκ μέρους του κυρίου Κερίδη. Πάμε να τον ακούσουμε και αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Έντι Ζεμενίδη, τον εκτελεστικό διευθυντή του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τις επηρεάζει κιόλας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τις ισορροπίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, να μας πει πόσο πιθανό είναι να συμβεί αυτό που σας είπα.
15: Since 1995, the Grand National Assembly of Turkey, which you have the honor to lead, has made a declaration of a threat of war against my country in case Greece exercises its legitimate rights in the Aegean. Allow me to say in all frankness, and as a strong supporter of our Greek-Turkish friendship, that this is totally unacceptable, anachronistic, and counterproductive. And that I urge you, as leader of the Turkish Parliament, together with your esteemed colleagues, including my good friend Mevlut Cavusoglu, a very experienced politician who is leading the Turkish delegation, to work together to lift and cancel and move away from this kind of threats of wars, because in this day and age, we need unity more than ever.
5: Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση. Νομίζω, κύριε Ζεμενίδη, θα συμφωνήσετε ότι ήταν καλή η κίνηση του Δημήτρη Κερίδη ενώπιον του Προέδρου της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Έτσι δεν είναι?
16: Είναι και μια κίνηση που πρέπει ξανά να γίνει και στο συνέδριο ΝΑΤΟ. πρέπει να το θυμίσουμε και τον Πρόεδρο και όλους στο ΝΑΤΟ, γιατί εγώ προσωπικά, όταν μιλάμε για την κυριαρχία της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και μιλάμε για την κυριαρχία σε άλλα μέλη, αλλά δεν κάνουν καμιά αναφορά σε κυριαρχία της Ελλάδος, επειδή η απειλή είναι από άλλο μέλλον του ΝΑΤΟ, δεν μπορούμε να το δεχτούμε πλέον. Πρέπει να κάνει την ίδια αναφορά όπως έκανε ο Πρωθυπουργός, όλοι πρέπει να κάνουμε την ίδια, όπως έκανε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Κογκρέσο το 22. Αυτή την αναφορά, γιατί φαίνεται

0: παρούσα μάλιστα συγκυρία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θέλω να μου πείτε πόσο εφικτό είναι αυτό, άπαξ και το έχει αποφασίσει ο Τραμπ να το κάνει δώρο, όπως είπε, στον Ερντογάν. Και θα ρωτήσω ευθέως τι κάνει η ελληνική ομογένεια, τι κάνει το ομογενειακό λόμπι προς την αντίθετη κατεύθυνση, για να μην συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Πρώτα απ' όλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να τα δώσει αυτά από την πρώτη θητεία του. Να μην ξεχάσουμε και όλοι που λένε είναι μια αλλαγή πολιτικής, είναι αλλαγή πολιτικής της Ηνωμένες Πολιτείες, των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά δεν είναι αλλαγή πολιτική του Τραμπ. Μπορούν πολύ εύκολα όλοι να βρούνε τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε την πρώτη θητεία του, είχε καλέσει τον Ερντογάν στο Οβάλ με γερουσιαστές και έλεγε θέλω να τους πουλήσω. Και κατά κρίβεια ο Ντόναλντ Τραμπ είχε βγει και τα είχε βάλει πάνω στον Ομπάμα, λέει τις κυρώσεις είναι επειδή ο Ομπάμα δεν τους πουλάγε τα Patriot. Δεν έχει πει ποτέ εναντίον, τουλάχιστον στο θέμα των S-400 και τα F-35, δεν έχει μιλήσει ποτέ μια φορά εναντίον ο Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ η μεγάλη έκπληξη, δεν νομίζαμε ότι θα μας λείπει τόσο πολύ ένα άτομο, ο Μάικ Πομπέο. Ότι δεν έδωσε την ίδια αντίσταση ο Μάρκο Ρούμπιο ή ο Πιτ Χέγκσεθ, που ξέρουμε είναι εναντίον αυτή της πώλησης, αλλά φαίνεται τώρα το κόμμα τον τρέμει τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν θα κάνει τίποτα να τον
0: Οι Ρεπουμπλικανοί λέτε, οι Ρεπουμπλικανοί.
1: Οι Ρεπουμπλικανοί, γιατί και προς στιγμής, και μπράβο τους Ρεπουμπλικανούς που έχουν μιλήσει εναντίον της πώλησης, αλλά να συγκρίνουμε τη ρετορική τους σήμερα με τη ρετορική που χρησιμοποιήσανε τα χρόνια του Biden. Και περιμένουμε και σήμερα, μέχρι σήμερα, δεν έχουμε δει να υπογράψουν τουλάχιστον για το ψήφισμα εναντίον της πώλησης. Έχουμε ακόμα μέρες. Τώρα, η μεγάλη δουλειά έγινε την πρώτη θητεία του Τραμπ, όταν έπαιζε ένα πιο έντονο ρόλο το Κογκρέσο, που βάλαμε τροπολογία στο προϋπολογισμό του Πεντάγωνου, που από πάνω από τις κυρώσεις που έβαλε του Κάτσα, που έβαλε ο Μάικ Πομπέο, υπάρχει κι άλλο νομοσχέδιο που αποτρέπει τα F-35 στη Τουρκία, που τους έδιωξε και πήρε και πίσω και τα F-35 που ήδη τα αγοράσαμε. Αυτό το νομοσχέδιο είναι σαφές ότι όσο έχει τα S-400 η Τουρκία, δεν μπορεί να έχει F-35. Τώρα, ξέρουμε τα χρόνια του Biden, η Τουρκία πρότεινε, τα αφήνουμε στο κουτί. Το Πεντάγωνο του Biden και το Υπουργείο Εξωτερικών του Biden και ο Λευκός Οίκος ο ίδιος είπαν όχι παιδιά, ή θα τα καταστρέψετε εσείς μπροστά μας ή θα μας τα δώσετε να τα καταστρέψουμε εμείς. Δεν δεχτήκανε στήλτα σε τρίτη χώρα, δεν δεχτήκανε και αυτό το τρίτη χώρα να ξέρουμε πολύ καλά, οι Τούρκοι έχουν κάνει πρόταση να τα βάλουν στη Συρία, αφού στη Συρία κοντρολάρουν τον Τζολάνι, αλλά οι Ισραηλινοί έχουν δηλώσει βάλτε στα Συρία και θα τα βομβαρδίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ δεν είναι μόνο και εκεί που λίγο θα διαφωνήσω, γιατί δεν είναι μόνο η δικιά μας ομογένεια. Εδώ τώρα έχει γίνει και ένα μεγάλο θέμα που δεν ήταν, είναι πιο έντονο πιο έντονη η στάση των Αμερικανοεβραίων και των Ευαγγελιστών εναντίον της Τουρκίας από ότι ήταν την πρώτη θητεία, γιατί εκεί επειδή είχαν και το Πομπέο και δεν πιστεύανε ο Τραμπ θα τα έδινε όλα στη Τουρκία, και τώρα επειδή ήταν και μια δήλωση, αυτό που ανησύχησε τους ιδιαίτερα τους Αμερικανοβραίους και πολλούς αναλυτές, όταν ο πρόεδρος στο Βάλ είπε ήταν έτοιμος ο Ερντογάν να μπει μέσω πόλεμο υπέρ της του Ιράν και εγώ το σταμάτησα. Επειδή το κακό για τον ίδιο με τις κινητήρες δεν ξέρω ότι μπορούμε να τις σταματήσουμε, δυστυχώς η διαδικασία, επειδή και ο πρόεδρος ο Τραμπ έχει δείξει και ξαναδείξει ξανά μια εντελώς ασέβεια προς το Κογκρέσο, μέσα στο ίδιο το κόμμα του, το Ρεπουμπλικάνικο, δεν φαίνονται οι

0: ηγέτες να έχουν τη δύναμη ή τη θέληση
1: να
0: δώσουν μια αντίσταση, ναι, να αντισταθούν, όπως να μην ξεχάσουμε τη μεγαλύτερη αντίσταση τα χρόνια του Biden ήταν η δημοκρατική. Ήταν ο Μενέντες, ήταν ο Κάρντεν.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και εδώ...
1: Εκείνη ήταν, κύριε Ζεμενίδη, ήταν εξαιρετική συγκυρία, γιατί και ο Μάικ Πομπέο από την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ τότε ήταν, ναι, στεναρά υπέρ των ελληνικών θέσεων και ταυτόχρονα υπήρχε αυτή η ομάδα Μενέντες στο Κογκρέσο που πράγματι λειτουργούσε ως οχυρωματικό έργο απέναντι σε όλες αυτές τις προθέσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το... ολοκληρώστε.
0: Τώρα το μεγάλο είναι μια μάχη που δίνουν και οι Αμερικανοεβραίοι και νομίζω δυστυχώς η επιρροή του Ισραήλ επί Νετανιάχου έχει μειωθεί αρκετά επειδή από τους, ναι, τους δύο πολέμους. Αλλά εδώ, αν χάσει ο Νετανιάχου το Οκτώβρη, αλλάζουν πολλά και μέση πολιτική της Αμερικής. Έχουμε και τις ενδιάμεσες, και να μην ξεχάσουμε. Την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη, όταν τελειώσουν οι ενδιάμεσες, αρχίζει η εκλογή για τον επόμενο, αρχίζουν όλες οι εκστρατείες.
1: Για τις επόμενες προεδρικές εκλογές.
0: Και το θέμα της Τουρκίας θα το θέσουμε και εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Και οι Αμερικανοεβραίοι και οι Αρμένοι και οι Κούρδοι και τώρα και οι Ινδοί.
1: Κύριε Ζεμενίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως πάντοτε, πολύτιμες οι πληροφορίες και η ανάλυση που μας μεταφέρετε. Κύριος Έντι Ζεμενίδης είναι εκτελεστικός διευθυντής του Έλληνο-Αμερικανικού Συμβουλίου. Όντως, οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα κρίνουν πολλά. Ενδεχομένως, γι' αυτό πιέζεται λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ να επισπεύσει τις διαδικασίες υπέρ της Τουρκίας. Κρατήστε αυτό που είπε. Το θέμα με τους κινητήρες των ΚΑΝ, των τουρκικών μαχητικών, είναι δύσκολο να το να μπορέσουμε να αντιδράσουμε, γιατί δεν εμπίπτει ενδεχομένως και στις διαδικασίες που εμπίπτουν και τα F-35 και η αναβάθμιση των F-16. Το θέμα των S-400 μένει να δούμε πώς θα το χειριστεί η Αμερικανική διοίκηση αυτή τη στιγμή. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός έβαλε και το θέμα της επαγγελματικής ασφάλισης. Κυρίως όμως, σήμερα υπήρξε μία είδηση, είναι και πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Τα Νέα, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, επειδή όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρξε και μία πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με την τετραήμερη εργασία. Αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι ο όμιλος ΟΤΕ, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους της χώρας, ξεκίνησε μία διαδικασία για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Αυτό θα είναι ένα θέμα ουσιαστικά στο οποίο θα υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση τις επόμενες ώρες και ημέρες. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με τη Φόφη Γιωτάκη και το Λάμπρο Καλαρίτη.

έπεσα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή την δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.

0: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα, με νέα γεύση. Depon Maximum.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Λότες 96. Απλά ελληνικά.
3: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
4: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
5: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
6: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
7: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
8: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
9: Where all rookies belong, back in school.
10: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
11: Give me a chance to straighten this out.
12: You got it.
13: What do you got in mind?
14: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
10: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
15: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
16: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
17: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
18: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
16: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
15: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
15: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
19: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
20: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
19: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
20: Capitalism can inform how we have sex.
19: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
21: It becomes more capitalistic.
19: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
22: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
23: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
24: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
25: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
23: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
26: Λοιπόν, Φόφη Γιωτάκη.
27: Καλησπέρα.
26: Καλησπέρα, κυρία Φόφη Γιωτάκη.
27: Καλησπέρα.
26: Και έρχεται και ο κύριος Λάμπρος Καλαρίτης σε λίγο. Λοιπόν.
27: Η κίνηση είναι κίνηση και στους δρόμους
26: καλά,
27: τα γνωστά.
26: Είχε, ειδικά σήμερα, θα μου πεις και πότε, είχε τρομερή κίνηση και πραγματικά... Δεν έχω αντιληφθεί, μιας και το έθιξες, δεν έχω αντιληφθεί γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν βάζουν στην πολιτική ατζέντα, στην προεκλογική αντιπαράθεση, το θέμα του κυκλοφοριακού στην Αθήνα.
27: Όχι. Είναι άδικο αυτό που λες. Το έχουμε πάλι πολλές φορές. Το Πασόκ, για παράδειγμα, έχει κάνει ολόκληρη εκδήλωση. Με όλους. Όχι, το λέω γενικώς. Ναι. Το έχει βάλει στην ατζέντα και θα επανέλθουν από ό,τι ξέρω. Και όλοι σιγά-σιγά. Να είσαι σίγουρος ότι στην προεκλογική περίοδο, πέρα από την ακρίβεια, που όπως βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις και στις σημερινές, είναι κόκκινη καμπάνα, δεν είναι η ακρίβεια. Αμέσως μετά είναι αυτά τα θέματα της καθημερινότητας.
26: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό και όχι μόνο με τον Κηφισό, όπου κατά καιρούς έχουμε ακούσει διάφορα με τους γερανούς που θα ήταν εκεί πέρα on the spot, με την επιχείρηση Κόμβος τώρα από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, όλα χρήσιμα είναι αυτά. Όμως δεν έχει βελτιωθεί τίποτε, μα τίποτε. Και τα σχέδια που έχω ακούσει εγώ τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης, τα οποία είναι, έχουν ενδιαφέρον, είναι μακρόπνοα, είναι μακροπρόθεσμα και έχουν να κάνουν πάλι με υποδομές. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε ζώντας σε αυτή την πόλη να βελτιωθούν οι υποδομές σε 5-10 χρόνια.
27: Όχι, γιατί τα μακρόπνοα σχέδια πρέπει να ξεκινούν τη στιγμή που πρέπει, νωρίτερα, για να μην υπάρχει ένα κενό ταλαιπωρίας. Τα μακρόπνοα, έλεγα σχεδιά.
26: Λοιπόν,
27: πρέπει να τα ξεκινά στην ώρα τους, για να μην υπάρχει ένα κενό ταλαιπωρίας, ένα κενό τεράστιο.
26: Συμφωνώ.
27: Δηλαδή.
26: Και ειδικά δηλαδή ορισμένα από αυτά τα γνωρίζαμε τα προβλήματα.
27: Ακριβώς.
26: Ξεκινήσαμε λέγοντας για την κίνηση στους δρόμους.
0: Θέλετε να ξεκινήσουμε από την Πεντέλης.
27: για σένα το λέγαμε.
26: Με αφορμή την δική σου μικρή καθυστέρηση. Λοιπόν, πάμε όμως να επιστρέψουμε σε αυτό που μόλις είπε η Φόφη. Πάμε να δούμε την αντιπαράθεση για την ακρίβεια. Γιατί χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια συμφωνία κυρίων. Μένει να δούμε εάν οι κύριοι με τους οποίους συμφώνησε η κυβέρνηση για το πάγωμα, όχι μείωση τιμών, τους επόμενους 2 μήνες, που πήραν πίσω το πλαφόν, δεν ισχύει πλέον το πλαφόν, εάν όντως θα αποδειχθούν κύριοι από το Σεπτέμβριο και θα έχουμε μειώσεις τιμών. Γιατί αλλιώς θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε όλα αυτά που έχουν συμβεί και την αντιπαράθεση σχετικά με το θέμα αυτό και θα το σχολιάσουμε.
1: Όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλληλεία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
2: Ό,τι μέτρα πάρουν για τον κατανάλωτη είναι καλά, αν τηρηθούν.
3: Δεν μπορούμε να φάμε αυτά που θέλουμε, προσαρμοζόμαστε σε αυτά που μπορούμε.
4: Αν θέλανε να κάνουν συνάντηση κυρίων, πρώτα έπρεπε να καλέσουν στο τραπέζι και αυτούς που πληρώνουν την πίτα, τους καταναλωτές.
5: Οι λύσεις είναι απλές. Έλεγχο στην ασυδοσία της αγοράς. Κανόνες στην αγορά. Από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την ενιαία αρχή καταναλωτών που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια, μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
12: Χθες ο κύριος Μητσοτάκης, που θυμώνει με την ακρίβεια, κάλεσε σύσκεψη στο Μαξίμου για να ανακοινώσει ότι η ακρίβεια θα παραμείνει σταθερή και ψηλά για άλλους 2 μήνες σε συμφωνία με τα καρτέλ. Το φθινόπωρο θα μειωθούν οι τιμές με ευχές. Με ευχές επίσης θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα που παραμένουν στα ύψη, παρότι διεθνώς έχουμε ακόμα και 25% μείωση.
13: Μεγάλα κούφια λόγια χωρίς κανένα αντίκρισμα. Η ακρίβεια είναι εδώ, αναπαράγεται και τα μέτρα είναι μία κοροϊδία και μισή.
28: Πρωθυπουργός που επικαλείται τη συναντήληψη με τους παράγοντες της αγοράς, δηλαδή και με τους κερδοσκόπους των πολυεθνικών για πάγωμα των τιμών, είναι απόδειξη ότι δεν έχει αντίληψη του τι γίνεται γύρω του και ότι ο ελληνικός λαός πεινάει.
26: Λοιπόν, Φόφη, η ακρίβεια. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση μέχρι τώρα, γιατί κάθε σακίδα τα στοιχεία, την διαχειρίζεται με έναν τρόπο που είναι ποιος. Έχει κάνει μέχρι τώρα 2 εθνικές συμφωνίες. Μία εθνική συμφωνία και μία συμφωνία παρόμοια το 2023. Δεν απέδωσαν. Ή τουλάχιστον δεν απέδωσαν στο βαθμό που θα περίμενε κανείς να αποδώσουν. Τα στοιχεία της Ελστάτ είναι εξαιρετικά δυσίωνα για όλη αυτή την περίοδο και για την επόμενη. Παίρνει πίσω το πλαφόν κερδίζει το πάγωμα τιμών για 2 μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά από εκεί και πέρα, από το Σεπτέμβριο και μετά, δεν ξέρουμε εάν θα έχουμε μειώσεις τιμών. Το ευχόμαστε.
27: Ναι, και πάλι να πω κάτι εντελώς πρακτικό. Είμαι ένας άνθρωπος που πηγαίνει συχνά στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει, έτσι. Τα ντοματίνια, η τιμή τους έχει πέσει αρκετά μέσα στους 2 τελευταίους μήνες και το επιχείρημα που ακούω είναι ότι είναι της εποχής και άρα είναι και πιο φθηνές τιμές. Ναι. Έχουν πέσει αρκετά ευρώ και 3 και 4 ευρώ από τις τιμές που είχαν εκτοξευτεί λόγω βεβαίως του πολέμου στο Ιράν κτλ. Τον Σεπτέμβριο, δεν ξέρω αν είναι της εποχής, και άρα μπορεί να ξαναδούμε μια εκτόξευση των τιμών. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ιστορία με την ακρίβεια πρέπει να είναι και είναι ένας διαρκής πόλεμος. Και το λέω αυτό γιατί και το κλίμα που υπάρχει στους πολίτες, η ψυχολογία τους είναι ιδιαίτερα αρνητική. Η βασική ανησυχία τους αφορά στην ακρίβεια. Και είδα πριν από λίγο στη δημοσκόπηση του Αντένα ότι το 73,8% των πολιτών ανησυχεί ιδιαίτερα για το πώς θα εξελιχθεί η ακρίβεια που ροκανίζει την εισοδηματική τους δυνατότητα.
26: Θα δούμε και τις 2 δημοσκοπήσεις, και τις ALCO για το FlashGR και τις Mark για τον Αντένα σε λίγο. Τι λες, Λάμπρο, είναι απασφαλισμένη χειροβομβίδα. Είναι νάρκη για την κυβέρνηση το θέμα της ακρίβειας και προσπαθώ να δω πώς πραγματικά μπορεί να το αντιμετωπίσει όταν δεν έχει αντιμετωπιστεί στο βαθμό που θα έπρεπε το προηγούμενο διάστημα.
0: Ας ξεκινήσουμε ότι μέχρι τώρα παρεμβάσεις δεν έχουν καταστεί αποτελεσματικές. Γιατί και τα πρόστιμα που πέφτουν, θα ξεκινήσουμε ότι το ότι πέφτουν πρόστιμα σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Ας ξεκινήσουμε αυτό. Άρα δεν τίθεται ένα θέμα αν υπάρχει καλυτεροποίηση ή αν υπάρχουν κακές πρακτικές. Υπάρχουν και απόδειξη είναι τα πρόστιμα που πέφτουν. Ερώτημα. Τα πρόστιμα είναι ανασταλτικός παράγων από μόνος του? Όχι, γιατί τα κέρδη είναι περισσότερα από τα πρόστιμα. Άρα τα πρόστιμα μπορεί μεν να πέφτουν και για λόγους και ουσιαστικούς και επικοινωνιακούς και επειδή πρέπει, αλλά δεν αναστέλουν, δεν μπορούν να ανακόψουν το κύμα της ακρίβειας, γιατί τα κέρδη από την καρτελοποίηση είναι μεγαλύτερα. Υπάρχει καρτελοποίηση. Ναι, το έχει ήμουν με τη σφραγίδα της Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρας το έχει πει, ότι υπάρχει καρτελοποίηση σε συγκεκριμένους τομείς. Πώς μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί? Πάντως, όχι με τον τρόπο που επιχειρεί η κυβέρνηση μέχρι τώρα, γιατί φαίνεται ότι προσπαθεί να το διαχειριστεί με μεθόδους οι οποίες έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές, το επαναλαμβάνει και για να είμαστε ειλικρινείς, οι μέχρι τώρα συμφωνίες δεν έχουν τηρηθεί από την άλλη πλευρά. Έτσι. Γιατί οι εταιρείες κοιτούν το κέρδος τους. Κάνουν μια συμφωνία, έχουν τρόπους να την υπονομεύσουν, να τη διαβρώσουν. Πολλούς. Πάμπολους.
26: Μου επιτρέπεις να πω έναν από αυτούς, ίσως τον σημαντικότερο, γιατί δεν έχω ακούσει ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την πλευρά των σούπερ μάρκετ να το λένε. Τα σούπερ μάρκετ λένε, επίσημα στοιχεία αυτά, ότι καταγράφουν κέρδη, καθαρό κέρδος, 1,5 έως 1,8%. Είναι από τα χαμηλότερα κέρδη της Ευρώπης. Το μεικτό περιθώριο κέρδους βεβαίως είναι πολύ μεγαλύτερο. Τι κάνουν όμως τα σούπερ μάρκετ? Τα σούπερ μάρκετ έχουν αναπτύξει πολλές θυγατρικές εταιρείες.
0: Εδώ ομιλικές.
26: Ακριβώς, οι οποίες αναλαμβάνουν διάφορα στάδια από την παραγωγή, ιδιωτική ετικέτα, παραδείγματος χάρη, μέχρι τον εφοδιασμό. Επειδή αυτές οι θυγατρικές εταιρείες δεν περιλαμβάνονται στο πλαφόν και στις συμφωνίες κυρίων, γράφουν τα μεγάλα κέρδη εκεί. Τους εκεί, σε αυτές τις εταιρείες. Και την εταιρεία, η μαμά εταιρεία, να το πω
0: η βιτρίνα,
26: που έχει υφίσταται το πλαφόν, γράφει πολύ μικρότερα κέρδη. Αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή η κυβέρνηση να το βάλει στο τραπέζι και να τους πει, κοιτάξτε να δείτε, θα ξεκινήσουμε από την βιομηχανία τροφίμων μέχρι το ράφι. Και έχει κάτι ακόμα. Εγώ θέλω να βλέπω στο καρτελάκι, στο ράφι, Λάμπρο και Φόφη, τιμή παραγωγού, τιμή πώλησης. Δεν γίνεται? Γίνεται.
0: Όλα γίνονται.
26: Και γίνεται και στο εξωτερικό κατά κόρον. Για να θυμηθώ αυτό που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν είναι δυνατόν να πουλάει ο παραγωγός στα Χανιά τη γραβιέρα Αχανίων, την εξαιρετική, στα 9 ευρώ και να την πουλάει το μαγαζί στα 18,90. Αυτό πρέπει να το ξέρω εγώ ως καταναλωτής για να πράξω αναλόγως.
27: Όχι για να πας στα Χανιά να πάρεις γραβιέρα.
26: Όχι βέβαια. Όχι. Για να ξέρω ότι αυτό το σούπερ μάρκετ ενδεχομένως γράφει υπέρογγες αυξήσεις και σε κάθε περίπτωση αυτό που είπε ο Λάμπρος. Το καρτέλ υπάρχει. Το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το να κλείνουμε τα μάτια και να καλά είναι τα πρόστιμα, καλή είναι η αυστηρότητα, καλές είναι οι συμφωνίες κυρίων. Δεν έχουν αποδώσει.
0: Λοιπόν, τελικά δεν είναι καλές και δεν αρκούν. Τι θα μπορούσε να είναι ένας ανασταλτικός παράγων? Τι πονάει περισσότερο τις εταιρείες? Η φήμη τους. Εάν η κυβέρνηση με έναν τρόπο αυτούς τους οποίους θα ελέγξει και θα βρει ότι παραβιάζουν το θεμητό
26: πλαίσιο. Αφού το κάνουν όλοι, ρε Λάμπρο.
0: Το θεμητό πλαίσιο και αρχίζει και βγάζει στην δημοσιότητα με μία έμεση παρότριση, έμεση έτσι και γνωμικούς λόγους, ότι αποφύγεται αυτό γιατί τελικά.
26: Ο Καλαρίτης τάδε.
0: Το σούπερ μάρκετ Καλαρίτης υπέστη πρόστιμο, του επιβλήθηκε πρόστιμο για κακές πρακτικές των καταναλωτών. Συνιστούμε στους καταναλωτές να αποφεύγουν αυτούς οι οποίοι ασκούν τέτοιου είδους πρακτικές. Αυτό τους πονάει. Αυτό πονάει. Το εμπάργκο, το άντυπο εμπάργκο πονάει. Και ο καταναλωτής για να αποκτήσει συνείδηση θέλει και μια βοήθεια γιατί ξέρετε. Ο καταναλωτής είναι μόνος του. Εντάξει, θα μου πεις, είναι και είμαστε πολίτες συνειδητοί, ενεργοί κλπ. Πρέπει να ψάχνουμε, να συγκρίνουμε τιμές. Σωστό είναι αυτό, να έχουμε καταναλωτική συνείδηση. Και όμως, επειδή ακριβώς είναι καρτελοποιημένα τα πράγματα, θες και τη βοήθεια του κράτους, της πολιτείας, που σου λέει αυτός είναι ένας κακός επιχειρηματίας. Σε εκμεταλλεύεται και σε κλέβει. Πήγαινε αλλού. Ο πρώτος που θα βγει στη δημοσιότητα θα είναι το παράδειγμα και οι άλλοι θα συμμορφωθούν.
26: Από την άλλη, επίσης πρέπει να πούμε και το εξής. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Γιατί συνεχίζει, δεν δίνεται στη δημοσιότητα η λίστα με τους 2.000 κωδικούς προϊόντων που υποτίθεται ότι μειώθηκαν κατά 6% οι τιμές τους το προηγούμενο διάστημα βάσει του πλαφών και τώρα παγώνουν οι τιμές τους. Για να το επιλέξω αυτό το οποίο έχει παγώσει η τιμή ή έχει μειωθεί το προηγούμενο διάστημα δεν πρέπει να ξέρω ότι αυτό εδώ το εμφιαλωμένο νερό έχει παγωμένη τιμή ή μειωμένη τιμή. Γιατί να μην τα ξέρουμε.
0: Σωστό.
26: Ποια είναι, ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί.
27: Ναι, εντάξει, ένας συνειδητοποιημένος πολίτης δεν μπορεί να ξέρει 2.000 κωδικούς απ' έξω. Αυτό είναι δεδομένο, να μιλάμε πρακτικά.
26: Όχι, στο πόσο κάνει, που είναι
27: αλλά
26: μια χρήσιμη πλατφόρμα,
27: βεβαίως
26: θα μπορούσε να υπάρχει.
0: Και να το βρίσκει αυτή
26: ένσταση είναι οι 2.000 κωδικοί.
27: Εντάξει,
26: ή ένα σούπερ μάρκετ ή συνολικά.
27: Η ένσταση δική μου είναι ότι ένας εργαζόμενος που τρέχει για να πάει για να προλάβει και το σούπερ μάρκετ στην καθημερινότητά του ναι. ή το Σάββατο τις ώρες που βρίσκει τέλος πάντων όσοι δεν δουλεύουν Σάββατο. Δεν μπορεί να έχει στο μυαλό του το πόσο κάνει μόνο και να ψάχνει εκεί τους 2.000 κωδικούς. Έτσι, για να μιλάμε πρακτικά, το θέμα είναι η πολιτεία. Το πρώτο βήμα πρέπει να γίνεται από την πολιτεία και να μπορεί να προστατεύει τους καταναλωτές.
26: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τώρα αυτές τις δύο δημοσκοπήσεις. Ξεκινώντας από την Καθημάς, τη δημοσκόπηση για το FlashGR της Alco, διότι εδώ έχουμε ένα κλίμα που συνεχίζει, δηλαδή έχουμε συσχετισμούς δυνάμεων που από ό,τι φαίνεται παραμένουν. Δηλαδή, 24% Νέα Δημοκρατία, η Alco είναι από τις εταιρείες που κάνει μόνο πρόθεση ψήφου. Επί των εγκύρων βέβαια, δεν κάνει εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. 24% η Νέα Δημοκρατία, 14,7% η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, άλλη μία μέτρηση με μονοψήφια διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα, 10,4 το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται να πέφτει σε σύγκριση με την δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας την προηγούμενη, 7,8 η Ελπίδα Δημοκρατίας, 6,7 η Ελληνική Λύση, 6,4 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 3,1 η Πλεύση Ελευθερίας, 2,3 το Μέρα 25, 2,3 επίσης η Φωνή Λογικής και τα άλλα κόμματα 15,7.
27: Τα άλλα κόμματα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ.
26: Στα άλλα κόμματα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3. Σωστά. 15,7 η αναποφάσιστη. Πολύ υψηλό ποσοστό αναποφασίστο. Έτσι. Πάμε να δούμε και τη ΣΜΑΡΚ πριν από λίγη ώρα από τον Αντένα. 30,5 εδώ είναι εκτίμηση ψήφου, όχι πρόθεση. Για να αντιληφθείτε, για να εξηγήσετε τη διαφορά. 30,5 η Νέα Δημοκρατία, 16,5 η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, 10,5 το ΠΑΣΟΚ, 10,5 το κόμμα Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
27: Ισοπαλία.
26: 7 ισοπαλία, ναι. 7 η Ελληνική Λύση, 6,5 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 5,3 η Πλεύση Ελευθερίας και τα υπόλοιπα κόμματα είναι 2,3 το Μέρα 25.
27: 2,8.
26: 2,8, συγγνώμη. 2,7 η Φωνή Λογικής, 1,2 εκεί σταθερά και ακλόνητα ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα όπως βλέπετε. Τι δείχνουν αυτές οι μετρήσεις, Λάμπρο?
0: Δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει ένα από τα λάθη που έκανε, τα οποία ενδεχομένως να αποδειχθούν και εκλογικά μοιραία, είναι ότι υποτίμησε το μέρος του ακροατηρίου των δικών της ψηφοφορών της παράταξης, τα οποία έχουν ως κριτήριο το αξιακό ευρύτερο πλαίσιο. Το λέω με αφορμή τη χθεσινή επιστολή.
26: Φεύγα.
0: Ακριβώς.
26: Φεύγα, πόρτες πλακωτό.
0: Εδώ λοιπόν, μια παρένθεση. Επειδή ορισμένοι έσπευσαν να υποβαθμίσουν ότι είναι μια προσωπική άποψη του Φεύγα. Συγγνώμη, ο Βασίλης ο Φεύγας είναι βαθύ κομματικό.
26: Αλήθεια.
0: Στέλεχος.
26: Και είναι γραμματέας, δεν κατάλαβα, και παραμένει. Τον έδιωξε κανείς.
0: Είναι γραμματέας, είναι θεσμικός και αυτά που λέει δεν τα λέει επειδή έτσι του ήρθε. Είναι ο κατεξοχήν δέκτης των μηνυμάτων της βάσης. Άρα αυτά που έστειλε τώρα, γιατί δημοσιοποίησε την επιστολή, είναι κάτι άλλο. Μπορεί να πει κανείς, επειδή έχω και διάφορα και προσωπικά θέματα.
27: Άρα το έκανα για να πει, να βρε παιδί μου, υπάρχουν και άνθρωποι που ακούνε τη βάση στη Νέα Δημοκρατία και κάτι κάνουμε.
0: Επειδή ακούω διάφορα ότι μπορεί να έχει διάφορα προσωπικά θέματα, πολιτικά εννοώ, πολιτικές, μια πολιτική ενόχληση λόγω των υποψηφιωτητών, γιατί καταρτίζονται και τα ψηφοδέλτια κλπ. Μία άλλη ανάγνωση, κάνω πολύ μικρή παρένθεση, είναι ότι αυτός ως γραμματέας και υπεύθυνος, ως καταρχήν δέκτης των μηνυμάτων, να πει ότι εγώ παιδιά σας τα. Άρα, ξεκινάμε ότι αυτά που είπε δεν τα βγάλε το μυαλό του. Δεν ξέρει μια μέρα και λέει: ας γράψω τι μου έρχεται. Και τα ιεράρχησε με βάση αυτά που εισπράττει. Είναι το κόμμα. Αυτός είναι σε επαφή με τη βάση. Εδώ λοιπόν, με βάση το 24%, που εντάξει, φαντάζομαι ότι η τάση δεν θα είναι εκεί, γιατί αν είναι στο 24% θα πάμε σε άλλα πράγματα. Στο 25%, να υποθυμίσουμε ότι στο 25% ξεκλειδώνει τον πόνο. Αρχίζει και ξεκλειδώνει τον πόνο. 24% είναι απλή αναλογική. Εκεί η χώρα θα πάει σε άλλα. Σε άλλες περιδιώσεις.
26: Καλά, πρόθεση είναι, προφανώς.
0: Ναι, προφανώς έτσι. Αλλά εδώ τι σημαίνει, να το συνδέσω με την ακρίβεια. Ένα μέρος, η Νέα Δημοκρατία, του κόστους το έχει λόγω της ακρίβειας κλπ. Ποιο είναι το μέρος του ακροατουρίου της που έχει άλλο κριτήριο και θα τη στήριζε ακόμα και από την ακρίβεια, αυτό το οποίο έδιωξε και υποτίμησε για τα άλλα ζητήματα. Εδώ φαίνεται λοιπόν το πόσο στρατηγικό λάθος ήταν να κάνει ιδεολογικές πυρουέτες, τα οποία δεν τις έφεραν κανένα όφελος, γιατί ακούω και το άλλο που λέει ναι, μα το κέντρο, συγγνώμη, δηλαδή αν δεν έφερε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα, δεν αντιψήφισε το κέντρο. Αν δεν έκανε άλλα θέματα τα οποία πήραξαν τη βάση, δεν αντιψήφισε το κέντρο.
26: Λάμπρο,
0: δεν ψήφισε.
26: Μπορεί να ήταν λάθος, όπως λες, σε εκείνη τη συγκυρία πολιτικά. Κατ' εμέ δεν ήταν λάθος. Ήταν μια σωστή κίνηση του Μητσοτάκη και εγώ την υπερασπίζομαι.
0: Τελικά
26: αλλά
0: είναι.
26: Σε κάθε περίπτωση.
0: Τελικά δεν ήταν σωστή.
26: Ναι. Λέω για το δικό μου κάλιμπερ, έτσι,
27: λέει,
26: λοιπόν, αλλά για τη δική μου, να το πω έτσι, κοσμοθεωρία. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό ήταν, και να ήταν λάθος τότε, τώρα δεν αποσύρεται. Αν αποσυρθεί τώρα θα είναι καταστροφή.
0: Μα δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Δεν
27: το
0: λέω αυτό.
27: Το είπε ο
26: Φεύγας του λέει. Να το αποσύρει.
0: Συγγνώμη, μα δεν λέω τώρα για την
26: αποσύρση. Και να αποσύρει και την διαγραφή Σαμαρά.
0: Δεν λέω για την απόσυρση ή όχι. Λέω ότι τώρα αυτό το αφήνω. Εντάξει, ο Βασίλης ο Φεύγας λέει να το αποσύρει αυτό, να επαναφέρει το Σαμαρά κλπ. Το αφήνω αυτό. Λέω ότι τώρα με βάση τα ποσοστά που βλέπουμε. Γιατί ήταν.
26: Εξηγείται λε.
0: Εξηγείται, ναι, γιατί αυτό και εξηγείται γιατί λέω ότι είναι λάθος. Γιατί εντάξει, είναι κοσμοθεωρία σου και εσένα μπορεί να είναι δικιά μου ή κάποιου άλλου. Αλλά τα πάντα σε μια κυβέρνηση πρέπει να τα θυμίζονται με βάση το γενικό συμφέρον της χώρας. Δηλαδή, αν η χώρα τώρα μπει σε περιπέτειες λόγω της.
26: Καλά τώρα, εάν.
0: Λάμπρο
26: μου τώρα.
27: Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι.
26: Ότι αν η χώρα μπει σε περιπέτειες, γιατί ψήφισε ο Μητσοτάκης, έφερε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
27: Είναι ένα βολικό άλλο.
26: Δεν αξίζει τη χώρα.
0: Όχι, λέω
26: άλλο. Δεν το πιστεύω αυτό.
0: Λέω ότι όταν παίρνεις μία απόφαση, σταθμίζεις τα πάντα. Τη σταθερότητα σου ως κυβέρνηση, τη σταθερότητα της χώρας, τον στόχο σου. Δεν είναι κάτι, δεν είναι σαν σύγχυση εργαστηρίου, το θεωρώ καλό και το κάνω. Πολλά πράγματα είναι καλά και δεν τα έχουμε κάνει. Έτσι. Άρα θέλω να πω ότι τα πάντα σταθμίζονται και συνυπολογίζονται με βάση το ευρύτερο. Η κυβέρνηση, φαντάζομαι και άλλα κόμματα, θέλουν πάρα πολλά πράγματα σωστά ηθικά, τα οποία δεν τα έχουν κάνει γιατί συνυπολογίζονται και άλλα πράγματα.
26: Εδώ, λοιπόν,
0: εδώ λοιπόν τι φαίνεται. Αυτό το ποσοστό, το 24% στην πρόθεση ψήφου, στην ανώθευση, δηλαδή στην αρχική, το 24%, αυτό το 1-2% που μπορεί να τη λείψει από αυτό, από αυτού που χαιρέτησαν, γιατί εδώ βλέπουμε δεν το πιστώνεται κανείς.
26: Μπορεί να κρίνει, λες το, ότι μπορεί,
0: μπορεί να κρίνει. Ακριβώς. Και εδώ βλέπουμε δεν το έχει, δεν το έχει πιστωθεί κανείς. Η δεξαμενή αυτή έχει πάει σπίτι της και περιμένει. Περιμένει τον Μαρά, περιμένει τον, τον Καποδίστρια, δεν ξέρω, αλλά περιμένει κάτι. Εάν δεν το βρουν, μπορεί να μείνει και σπίτι της. Δεν έχει πάει κάπου αλλού. Γιατί τα άλλα που βλέπουμε είναι ανακατατάξεις και αναδιανομή.
26: Πάλι πείτε με όπως θέλετε. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν κενά στις δημοκρατίες. Τα κενά καλύπτονται και ότι η φύση πάντοτε βρίσκει και η πολιτική.
0: Ναι,
26: βρίσκει τους τρόπους.
0: Επειδή το άλλο που
26: όπως λέγεται... βρήκε τρόπο ναι. το 2015, όπως βρήκε, συγγνώμη, το 2012 με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να βρει έναν ανάλογο τρόπο και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτοί που θα βάλουν σε κίνδυνο τη χώρα δεν είναι ούτε τα ομόφυλα ζευγάρια,
0: δεν το λέω για αυτό,
26: ούτε οι ψηφοφόροι. Είναι οι ηγεσίες των κομμάτων
0: που πρέπει
26: να... Όχι, δεν το λέω για σένα,
0: το φέρω ως παράδειγμα υποτίμησης της βάσης.
26: Ότι θα έπρεπε να το ζυγίσει διαφορετικά τότε ο Μητσοτάκης.
0: Και επειδή λέγεται και, το άλλο και είναι και έτσι και πολύ δημοφιλές, ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν διέξοδα. Μια χαρά διέξοδα υπάρχουν και καταστροφές γίνονται. Έτσι. Γίνονται. Για αδιέξοδα υπάρχουν και καταστροφές γίνονται.
27: Εγώ πάντως να πω.
0: Πολλές καταστροφές έχουν γίνει επί δημοκρατίας λόγω αδιέξοδων.
27: Σε επισημάνεις τον κύριο Φεύγα, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα βολικό άλοθη που ακούγεται όντως από κάποια γαλάζια στελέχη ότι το γεγονός, αποδίδουν το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έπεσε 13 ποσοστιαίες μονάδες από τις εθνικές ευρωεκλογές στο γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Και δεν μόνο αυτό. Είναι
27: η εκτίμηση δική μου είναι ότι δεν έχει πέσει η Νέα Δημοκρατία τόσο πολύ. Μόνο γι' αυτό. Βεβαίως έχει πληγώσει ένα τμήμα ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να σου πω και άλλα θέματα.
26: Όπως και εγώ.
0: Μεταναστευτικό. Συγγνώμη, Φόφη. Μεταναστευτικό. Ασφάλεια. Διαχείριση.
27: Ακρίβεια.
0: Η ακρίβεια. Συγγνώμη. Άλλο λέω. Η ακρίβεια είναι εκεί. Και αφορά τους πάντες. Λέω μερικά πράγματα.
27: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο λάθος και όσο το κάνουν θα το πληρώνουν.
27: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μητσοτάκη στο εξής. Αυτό που λέει, ότι σε ψηφίζουν όχι για αυτά που έχεις κάνει, αλλά γιατί ότι μπορεί να τους δείξεις μπροστά.
26: Λοιπόν,
27: και εκεί θα κερδίσουν.
26: Υπάρχει ένα έβριμα, για να μένουμε στις δημοσκοπήσεις και να πάμε στην κεντροαριστερά μετά. Mm-hmm. Υπάρχει ένα έβριμα στην δημοσκόπηση της Alco για το Flash.gr, το οποίο επίσης είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Λένε οι ψηφοφόροι ότι κατά ένα ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι, ας τη δείχνουμε την πρόθεση, ότι κατά ένα ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 28% θα ψηφίσουν με γνώμονα τη σταθερότητα και υπάρχει και ένα 60% που λέει ότι θα ψηφίσουν με γνώμονα την διαφθορά και τη δικαιοσύνη. Εάν αυτό είναι, πώς το πω, αντιπροσωπευτικό, αν αυτά τα ποσοστά είναι αντιπροσωπευτικά, αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό για την κυβέρνηση και αυτό σε ένα βαθμό λάμπρο αναιρεί, όχι αναιρεί, δεν το αναιρεί, αλλά έρχεται και αντιστρατεύεται αυτό που περιγράφεις, γιατί αυτό το 60% είναι κατά βάση κεντρώοι ψηφοφόροι που τους έχει ενοχλήσει μία συγκεκριμένη συμπεριφορά και κάποια ζητήματα της διακυβέρνησης. Ναι. Άρα, θέλω να πω, δεν έκανε κάτι κακό στο δεξιό της ακροατήριο, αλλά ευνόησε. Έγιναν στραβά πράγματα και από τις
0: δύο
26: πλευρές.
0: Εγώ λέω ότι αν δεν είχε πληγώσει, και δεν αναφέρω, το έφερα ως παράδειγμα το νομοσχέδιο, δεν είναι μόνο αυτό, είναι μια σειρά ζητημάτων που ενόχλησαν. Έτσι. Δεν έχασε μόνο για τα ομόφυλα, που ήταν κάτι σοβαρό, για το ακροατήριο. Ήταν και άλλα θέματα. Ήταν το θέμα της μετανάστευσης, της ασφάλειας κλπ. Οι
26: δημοσκόποι λένε ότι για το πτυχίο Λαζαρίδη έχασε δύο μονάδες μέσα σε ένα μήνα.
0: Όμως, αυτό λέω. Όχι
26: γιατί φταίει ο Λαζαρίδης, αλλά γιατί ο δεξιός ψηφοφόρος συντηρητικός σου λέει γιατί το δικό μου το παιδί.
0: Άλλο, ότι αυτό το ποσοστό που ανέφερες, το 60% που λέει με βάση τη διαφθορά κλπ. Εάν δεις τα ποσοστά, το 28% που λέει σταθερότητα και το 60% που λέει διαφθορά, θα είναι και μία αντανάκλαση των ποσοστών που περίπου έχει η Νέα Δημοκρατία τώρα και το συνόλου της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, εδώ πρέπει να το βλέπουμε, έτσι, γιατί αυτοί που λένε θα ψηφίσουν με βάση σταθερότητα, μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι σε μεγάλο βαθμό.
26: Ναι, αλλά αν το πλαφόν είναι 28%, είναι επικίνδυνο.
0: Άλλο δεν διαφωνώ. Άλλο σου λέω ότι αυτό το 28% που λέει θα ψηφίσουν με βάση σταθερότητα, ένα ποσοστό υπονοεί ή συνδέει, αν θες, συνδέει τη σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Μες. Γιατί αυτό το αφήγημα προβάλλει η Νέα Δημοκρατία.
26: Τώρα, Φόφη,
0: σταθερότητα.
26: Τα μαντάτα για Ελλάς και Πασόκ, για Πασόκ δηλαδή, και από αυτές τις δύο μετρήσεις δεν είναι καλά.
27: Και
26: ο Τσίπρας φαίνεται ότι διατηρεί μονοψήφια διαφορά τουλάχιστον στη μία.
27: Το βασικό είναι ότι ο Τσίπρας, κατά την άποψή μου, κλειδώνει τη δεύτερη θέση που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δημοσκοπικά τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με σημαντική διαφορά από το τρίτο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι σαν να κλειδώνει την τρίτη θέση, κάτι που προφανώς δεν είναι.
26: Στη Μάρκα φαίνεται να είναι. Να ισοβαθμεί όμως, έτσι.
27: Ναι, στη Μάρκα ακριβώς σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι ισοπαλία με την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Σε άλλες δημοσκοπήσεις βέβαια βλέπουμε μια σημαντική διαφορά μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελπίδας για τη δημοκρατία. Το άλλο που βλέπουμε συμπέρασμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται πια. Που σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει βόλτα και δεν πρόκειται να επιστρέψει πίσω στο
26: και ποια
27: κόμμα του κυρίου
26: τότε,
27: Τσίπρα.
26: Την ηγεσία του 1% θέλει να διεκδικήσει ο Παύλος Πολάκης.
27: Πολλά μπορούν να αλλάξουν κατά την άποψή μου, γιατί έχει σημασία και το προφίλ του ηγέτη κάθε φορά, του αρχηγού ενός κόμματος. Ναι. Σε ποια κοινά απευθύνεται.
26: Αυτό ένας βλέπουμε... Πολάκης θα απευθυνθεί σε άλλα κοινά.
27: Ναι, και μένει να το δούμε αν είναι ο κύριος Πολάκης. Αυτό που βλέπουμε αρχικά είναι μια προσπάθεια της Τρόικας του ΣΥΡΙΖΑ.
26: Είναι πάντως η Δούρου διαφοροποιήθηκε από τη δήλωση Πολάκη.
27: Πολάκης.
26: Και ο Παπάς ως ένα βαθμό.
27: Υπάρχουν, ναι. Εμέσως κάποιες διαφωνίες, αν αντιλαμβάνομαι καλά. Δηλαδή, ο κύριος Πολάκης τι λέει, παρετήσου φάμελε και εγώ θα διεκδικήσω την ηγεσία. Τι λέει ο Νίκος Παπάς, ότι χρειάζεται συλλογική ηγεσία. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά το κόμμα, άρα μπορώ να παίξω ένα ρόλο εκεί. Και αν γίνει αυτό που έχει πει ο κύριος Πολάκης, δηλαδή να εκλεγεί πρόεδρος από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τότε ένας από τους βουλευτές είναι η Ρένα Δούρου. Αυτό μπορούμε να ερμηνεύσουμε. Δίνουμε μία ερμηνεία σε αυτό που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις τελευταίες ώρες τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αφορούν τον μηχανισμό,
27: θέλουν,
0: δεν αφορά πλέον κανένα κροατήριο.
27: Αυτό
0: δεν αφορά κανένα εκλογικό κροατήριο. Αφορά ένα μηχανισμό που προσπαθεί να αυτοσυντηρηθεί και να επιβιώσει ως αυτοσκοπό. Γιατί δεν έχει πολιτική πρόταση. Ο Τσίπρας τον τέλειωσε στο ΣΥΡΙΖΑ.
27: Το εξής όμως, ότι αυτή τη στιγμή οι βουλευτές είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει πάει ακόμη κάποιο βουλευτή ακόμη. Και με βάση τα λεγόμενα του κυρίου Τσίπρα, δεν θα δούμε και πολλούς βουλευτές στην Ελλάδα.
0: Αυτό δεν σημαίνει το 1,2 θα γίνει 3 για να μπει στη Βουλή. Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πολιτικό διατάφτα. Υπάρχει μία μάχη επιβίωσης μηχανισμού και έχει γίνει αυτό σκοπός. Το ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ, το νυν ή το πρώην έτσι, το αντιλαμβάνονται αυτό ότι δεν υπάρχει πολιτικό διατάφτα. Το πολιτικό διατάφτα έχει μετατοπιστεί στον Τσίπρα.
27: Το 2027 ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει λόγο εντός της Βουλής κάτι που δεν θα έχει η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο ή το Οκτώβριο, που είναι επίσης ένα πάρα πολύ πιθανό σενάριο, τότε μπορούμε να δούμε ότι αυτή η εξαήλωση.
0: Να πω κάτι, που έχει ενδιαφέρον, που νομίζω θα κριθεί και, η τύχη του ΠΑΣΟΚ από αυτό. Το ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί ακόμα, θα απαντηθεί όσο θα μορφοποιούνται οι προτάσεις του κόμματος του κ. Τσίπρα της Ελλάς, είναι το ποσοστό αυτό που λέμε, που είναι πάνω κάτω το δημοσκοπήσεις. Είναι οροφή ή αφετηρία. Εκεί θα κριθεί. Αν αποδειχθεί ότι είναι οροφή και όχι αφετηρία, το ΠΑΣΟΚ έχει πεδίο να επανέλθει προς τα όπλα.
27: Φυσικά.
0: Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τον βοηθά, αφενός το αφύπνισε, έτσι, και αφετέρου τον βοηθά να αυτοπροσδιοριστεί. Γιατί μέχρι στιγμής ετεροπροσδιορίζεται, μου παίρνει τη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς, μου παίρνει τη θέση ο Τσίπρας κλπ.
26: Πώς θα αυτοπροσδιοριστεί.
0: Ο Τσίπρας τον βοηθάει, γιατί ο Τσίπρας είναι συγκεκριμένο. Καταρχήν έχει αποστεί ήδη και καλά κάνει από το στρίμωμα που είχε να κάνει στα αριστερά. Δηλαδή στην δεξαμενή, ενώ ήξερε ότι έρχεται ο Τσίπρας και ότι εκεί θα έχει μια
27: ηγεμονική
0: παρουσία,
27: να
0: πήγε να διεκδικήσει τον ίδιο χώρο. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποθέματα να προσδιοριστεί ως κεντρό. Εκεί είναι δεξαμενός, το κεντρό κόμμα είναι. Έτσι. Άρα γιατί πήγε να στριμωχτεί εκεί.
26: Σιγά να μην τον αφήσει ο Μητσοτάκης να μετακινηθεί προς το κέντρο.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά εκεί έχει ελπίδες. Δεν έχει ελπίδα ο ΣΥΡΙΖΑ, του οριοθετεί αυτός και το χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, του οριοθετεί και τον χώρο. Τον κάνει να το ξανασπρώχνει το ΠΑΣΟΚ, αυτό στον φυσικό του χώρο. Έτσι. Έχει περιθώριο. Αν αυτό το ποσό που βλέπουμε αποδειχθεί οροφή και όχι αφετηρία του κυρίου Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίξει μπάλα.
27: Έχει το ενδιαφέρον ότι αύριο το
26: να
27: πρωί.
26: Να σα διακόψω. Ολοκληρώστε, γιατί έχουμε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, στη Μεγάλη Πυρκαγιά.
27: Αύριο στη Χαριλάου Τρικούπη θα δώσει συνέντευξη τύπου ο Παύλος Γερουλάνος. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι μία κίνηση της Χαριλάου Τρικούπη από ένα δημοφιλές στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
26: Και στον Νίκο Χατζηνικολάου αύριο το βράδυ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
27: Ακριβώς.
26: Την Πέμπτη, συγγνώμη, στο ενώπιο συνέδριο.
27: Ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, βγάζει και άλλα στελέχη μπροστά, αυτό ήθελα να πω.
26: Λοιπόν, Πάμε να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
27: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
26: Τιμή μου.
27: Και εμένα.
26: Τιμή μου.
27: Καλή συνέχεια.
26: Λάμπρο, χάρηκα που ξανασυναντηθήκαμε.
0: Κι εγώ Σεραφείμ, πολύ. Κι εγώ.
26: Λοιπόν, πάμε Θεοδώρα Απότα στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε εξέλιξη, αναζωπήρωση στη Θεοδώρα της Πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο.
6: Αν και νωρίτερα η φωτιά ήταν σε ύφεση, Σεραφείμ, υπήρξε πριν από λίγα λεπτά αναζωπήρωση της φωτιάς. Εμείς βρισκόμαστε στην δασική περιοχή, στην Λυτή. Βλέπεις αυτήν την ώρα τα εναέρια μέσα εξακολουθούν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Δεν έχουν σταματήσει λεπτό οι πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι μεγαλώνει ο φόβος όσο πλησιάζει. Βεβαίως και προς την νύχτα. Υπήρξε η αναζωπήρωση, βλέπεις οι φλόγες καίνε στο πλάνο που σου δίνει τώρα ο Νίκος ο Ιορδανίδης, καίνε δασική έκταση εδώ στην Λυτή, αλλά οι προσπάθειες των πυροσβεστών συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, έτσι ώστε όλα να πάνε καλά. Υπάρχει άλλη μια δυσάρεστη εξέλιξη, η οποία έρχεται από το μέτωπο αυτής της φωτιάς. Υπάρχει η πληροφορία ότι αγνοείται ένα παιδί. Η πληροφορία έχει να κάνει με ένα παιδί ηλικίας 12 ετών. Πιθανότατα, όπως μαθαίνουμε εδώ και από τους κατοίκους, να πρόκειται για τον γιο του θανόντα, του άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νωρίτερα το απόγευμα νεκρός στο πλαίσιο κατάσβεσης της φωτιάς εδώ στο Ωραιόκαστρο. Μαθαίνουμε επίσης και πάλι από τους κατοίκους ότι η γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με εγκάβματα είναι η σύζυγος του θανόντα. Κάτοικοι μας τα λένε αυτά, ζούσαν σε μια κατοικία μέσα στο δάσος. Αυτές είναι οι αρχικές πληροφορίες τις οποίες έχουμε και μεταδίδουμε βεβαίως.
26: Άρα είναι η οικογένεια, είναι ολόκληρη η οικογένεια. Είναι ο πατέρας νεκρός, η μητέρα καμένη στο Ιπποκράτειο και το παιδί αγνοείται.
6: Με γκάβματα στο πρόσωπο και στο χέρι η 40χρονη γυναίκα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο χωρίς να διατρέχει ευτυχώς κίνδυνο η ζωή της. Και η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι ένα 12χρονο αγόρι, πιθανότατα ναι, γιος της οικογένειας, αγνοείται.
26: Θεοδώρα, ας ελπίσουμε να βρουν το παιδί γρήγορα και να το βρουν σώο. Εάν προκύψει οτιδήποτε, πάντοτε είσαι σε επικοινωνία μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Θεοδώρα Απότα. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο πολιτικό μας τραπέζι.
7: Καλημέρα.
8: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
7: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
9: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
11: Μην θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
14: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
16: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
17: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
18: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
29: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
30: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
31: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
32: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
33: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
34: Χρειάζεσαι έξτρα ενέργεια, κάτι φυσικά χορταστικό? Υπάρχει πάντα μια γκρανόλα μπαρ Παπαδοπούλου που φτιάξαμε για σένα. Γκρανόλα μπαρς Παπαδοπούλου. Φυσικά θρεπτικές, φυσικά Παπαδοπούλου. Τώρα και σε νέα απολαυστική γεύση Speculoos.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
2: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
1: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
2: Όχι, όχι, ποτέ.
1: Γιατί εσύ...
2: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
3: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Αστερόσκονη. I just met the owner of the new Vic.
5: You did not say that he was cute.
4: Didn't notice. I'm spying on my friend.
6: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
4: I imagine I'll be seeing even more of you now.
6: Sorry about that.
4: And I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
6: I asked Jonah to write the messages for me.
5: So Lena and Jonah did all the talking for us?
7: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ στο πολιτικό μας τραπέζι. Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα και ευχαριστώ
9: που είστε μαζί μας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Κώστας Τσουκαλάς. Κύριε Τσουκαλά, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα.
9: Και ο τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κ. Διονύσης Τεμπονέρας. Κύριε Τεμπονέρα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα σας.
11: Βλέπετε όμως και την εξέλιξη, την ενδυματολογική. Ο κ. Καραγκούνης με γραβάτα, εγώ με πουκάμισο γραβάτα, ο κ. Τεμπονέρας πάει πιο μοντέρνα ακόμα.
12: Άλλα ήθη.
9: Είναι η τάση από την κεντροδεξιά προς την αριστερά.
12: Ήμασταν τσαπλώτες. Πάντα το κλασικό κερδίζει.
9: Λοιπόν, υπάρχει όμως μία περίεργη συναστρία σε αυτό το τραπέζι που θα με οδηγήσει και στην πρώτη ερώτηση. Δηλαδή, έχουμε τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε μια μέρα που μπήκε και το θέμα της επαγγελματικής ασφάλισης. Έχουμε έναν πολύ γνωστό εργατολόγο και έχουμε και τον τομεάρχη επίσης ίδιας κατεύθυνσης, τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και ρωτώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τόσο καιρό το ΠΑΣΟΚ φωνάζει για την τετραήμερη εργασία. Και βγαίνετε εσείς και λέτε ότι αυτά δεν ισχύουν πουθενά, δεν γίνονται πουθενά κτλ. Και έρχεται σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους της χώρας, ο Όμιλος ΟΤΕ, πολύ δυναμικός και όχι μόνο ελληνικών συμφερόντων. Θέλω να πω ότι ελέγχεται και από την Deutsche Telekom, τη γερμανική, και λέει ότι εγώ πιλωτικά θα το εφαρμόσω αυτό. Μήπως θα έπρεπε να το δείτε ευρύτερα και μήπως κάπου είχε δίκιο και το ΠΑΣΟΚ?
12: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, κανείς, όπως ξέρετε, η τριήμερη εργασία ισχύει. Έχει ήδη ψηφιστεί και μάλιστα πολλές γυναίκες, ακριβώς αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τετραήμερης εργασίας, έχουν μπει στην αγορά εργασίας, γιατί από 22% που ήταν ενεργεία, τώρα έχει πέσει κάτω από το 11%. Αυτό δηλαδή είναι ένα πολύ συγκεκριμένο κίνητρο για να υπάρξει η δυνατότητα εναρμόνισης του οικογενειακού με τον επαγγελματικό βίο.
9: Και η μια εξισορρόπηση. Πόσο καιρό δηλαδή αν ισχύει?
12: Το ΠΑΣΟΚ λέει για τετραήμερη εργασία με 8ωρο. Αυτό λέει το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι το εξής, για να απαντήσω το ερώτημά σας. Προφανώς ισχύει η τετραήμερη εργασία. Από εκεί και πέρα όμως δεν αποκλεί κανείς, κανέναν, και όπως ξέρετε, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι το βασικό, εγώ θα έλεγα είναι η βασική διαφορά που έχει αλλάξει αυτή η κυβέρνηση αλλά και του Υπουργείου Εργασίας με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Δίνουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μόνο στον επισυτισμό που αφορά πάνω από 400.000 εργαζομένους, το 15% των μισθωτών έχουν υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασίας με 1.100 ευρώ κατώτατο το μισθό, με επιδόματα, με καλύτερες συνθήκες. Αλλά βεβαίως και οι υπόλοιπες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που προβλέπουν μισθούς πάνω από τα 920 ευρώ και πάνω από τα 950 ευρώ που θα ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι θα φτάσει ο κατώτατος μισθός του χρόνου. Οπότε, κανείς δεν αποκλεί την οποιαδήποτε συμφωνία που μπορούν να έχουν τα μέρη μεταξύ τους αν το αποφασίσουν. Από εκεί και πέρα, το να κάνεις μία πρόταση τετραήμερης εργασίας, που εμείς το έχουμε πει, χωρίς καμία αξιολόγηση, να οδηγήσεις υποχρεωτικά τη μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία μικρομεσαία επιχείρηση βγήκε ο κύριος Καβαθάς, ο οποίος δεν είναι Νέα Δημοκρατία, και προφανώς κατακεράβνωσε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
9: Μάλιστα.
12: Γιατί πρώτα απ' όλα δεν τη συζητήσανε, γιατί δεν μπορούμε να λέμε πράγματα. Βεβαίως μετά την πήρε πίσω
9: λέτε
12: για τη δημοτική εργασία.
9: Θα τα πει ο κύριος Σουκαλάς.
12: Το πήραν πίσω γιατί αρχικώς είπαν να ισχύσει παντού. Καλώς. Είχε βγει ο κύριος Ανδρουλάκης και λέει τώρα που ξεκινάει ο τουρισμός και τώρα που ξεκινάει τέλος πάντων. Μετά το μαζέψαν σιγά-σιγά τώρα.
9: Για να απαντήσω.
12: Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα.
11: Βεβαίως,
12: όχι. Δεν πειράζει όποτε θέλετε να διακόπτουμε. Από εκεί και πέρα. Ακριβώς αυτό εμείς έχουμε πετύχει. Έχουμε πετύχει να αυξήσουμε πάρα πολύ τους μισθούς, μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση βέβαια, το καταλαβαίνετε, γιατί η ακρίβεια προφανώς χτυπάει όλη την Ευρώπη, χτυπάει και την Ελλάδα, αλλά να ζωντανέψουμε το εισόδημα των πολιτών, να υπογράφονται περισσότερες, να γίνονται περισσότερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και να υπογράφονται περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
9: Ωραία.
12: Και από εκεί και πέρα βεβαίως κάθε πρόταση, εγώ αυτό είπαμε και στο ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή, πριν τη βγάζει στον αέρα, γιατί προφανώς νωρίτερα η τετραήμερη εργασία είχε ανακοινωθεί από άλλο στέλεχος της Ελλάς. Τότε δεν ήταν η Ελλάς, αλλά τέλος πάντων ο κύριος Τσίπρας. Έτρεξε, έσπευσε το ΠΑΣΟΚ να πει κάτι για αυτό.
11: Ποιος στέλεχος, είπετε μου.
12: Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ο κύριος κύριε Τεμπονέρα.
11: Που θυμάστε,
12: όχι, θα σας πω.
11: Πάμε να μιλήσουμε σοβαρά.
12: Όχι, δεν είναι θέμα. Το ξέρετε, κύριε Τσουκαρά, το σοβαρά και το μη σοβαρά. Ακούστε λίγο τώρα.
11: Ολοκληρώστε να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι.
12: Εγώ θα σας πω ποιος το είπε. Επειδή η αλήθεια είναι δεν είναι καλό στη μνήμη μου όλα τα στελέχη της Ελλάδας. Θα μας πει ο κύριος Τεμπονέρας. Λοιπόν, θα σας πω ποιος το είπε.
9: Αλλά
12: το ζήτημα του σοβαρού και μη του σοβαρού, ξέρετε, μην το λέτε, κύριε Τσουκαρά, γιατί θα αρχίσω κι εγώ να κάνω ανάλογες κρίσεις. Κάντε ένα ωραίο πολιτισμένο διάλογο.
11: Πολιτισμένο διάλογο. Για πείτε,
12: κύριε Τσουκαρά.
11: Βλέπουμε τώρα τον κύριο Υπουργό, ο οποίος προσπαθεί να μαζέψει τα συμμάζευτα. Και προσπάθησε τώρα να μας πει ότι και εμείς λέμε και δεν είμαστε αρνητικοί. Θυμόμαστε όλοι όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε 35 ώρο και τετραήμερη απασχόληση. Στην ανάρτηση λέει πρέπει να ανοίξουμε το διάλογο πιλωτικά για να δούμε τη μείωση των ώρων απασχόλησης. Και εξηγεί και μάλιστα για ποιο λόγο. Ότι πρέπει οι νέες τεχνολογίες να είναι στην υπηρεσία της κερδοφορίας, αλλά να είναι στην υπηρεσία και της παραγωγικότητας και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων. Αυτό είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και είπε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες σε εργασίες έντασης διανοίας να υπάρξει αυτό. Τότε η κυρία Κεραμέζου, αν θυμάστε, κατακεράβνωσε, δαιμονοποίησε την πρόταση. Είπε ότι θα καταστραφεί η χώρα, ότι κλείνουν τα μανάβικα. Ότι πρώτα σε αφορούσε μανάβικα και θα κλείσουν.
9: Και ο κύριος Καβαθάς, που λέει ο κύριος Καραμπούνης, είχε προβάλει όντως ενστάσεις.
11: Τι είχε πει ο κ. Καβαθάς, είχε πει ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Συμφωνούμε ότι δεν μπορεί σήμερα να λειτουργήσει. Είχε πει όμως
12: ο
11: πρόεδρος του ΕΣΕ το ίδιο και ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Θυμάστε τι είπε. Πότε σταμάτησε η κυρία Κεραμέως να μιλάει, τελείως. Όταν βγήκε ο ΣΕΒ, όταν στη μελέτη που έκθεση που ανακοίνωσε και τι είπε, προφανώς και είμαστε θετικοί να μιλήσουμε για την τετραήμερη απασχόληση. Από εκεί και μετά η κυρία Κεραμέως κρύφτηκε. Δεν εμφανίστηκε για ένα μήνα στην τηλεόραση. Για ένα μήνα, όταν είδε ότι ο πρόεδρος του ΣΕΒ μόνος του τι είπε. Τι πιο λογικό, αν η παραγωγικότητα μπορεί να διατηρηθεί, να
9: εσείς
11: το δούμε.
9: Εσείς λέτε τετραήμερο με 8.
11: Δώστε μου δύο λεπτά. Για να το βάλουμε σε μια σειρά. Τώρα προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτό που συμβαίνει στον ΟΤΕ κυβέρνηση. Ήρθε ΟΤΕ, μια μεγάλη εταιρεία, και τι είπε. Πιλωτικά, δεν λέει μόνο τετραήμερη, λέει και τετραήμερη, λέει και μείωση ώρων απασχόλησης, λέει και υβριδική δυνατότητα εργασίας, ακόμα και στην ίδια μέρα, άλλη ώρα με τηλεργασία, άλλη ώρα. Με παρουσία, λέει πολλά πράγματα ως σετ επιλογών.
9: Και από το εξωτερικό.
11: Τι γίνεται, ακριβώς. Ανοίγει λοιπόν, εμείς τι κάναμε, ανοίξαμε ένα διάλογο. Και χαιρόμαστε σήμερα που βλέπουμε ότι αυτός ο διάλογος τον οποίο τον Πασόκ άνοιξε και τον οποίο η κυβέρνηση τον φοβήθηκε. Αντί να πει η κυβέρνηση, εγώ θα δεχόμουν να πει ο κ. Καραγκούνης τότε. Παιδιά, καλή ιδέα, αλλά πρέπει να δούμε 2-3 προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να γίνει παντού. Αντίθετα, τι έγινε? Δαιμονοποίηση, καταστρέφεται τη χώρα, θα κλείσουν τα μανάβικα, τα παντοπολία. Έρχεται λοιπόν ότι δεν είναι η πρώτη ελληνική επιχείρηση, είναι και άλλες που το κάνουν. Και λέει, θα δοκιμάσω και εγώ αυτό μια μεγάλη
12: συγγνώμη,
11: επιχείρηση.
12: Τώρα, επειδή, συγγνώμη, το διαβάζω, για μια για 40 ώρα.
11: Προσέξτε, λέει μέσα για μείωση ώρων απασχόλησης.
12: Για 40 ώρα, έτσι, για να ξέρουμε τι
11: λέμε, αυτό για μείωση ώρων
12: απασχόλησης. Ο ΤΕ τι κάνει? Κύριε Καραγκούνη, να πω κάτι.
11: Τώρα, επειδή, θέλετε επειδή, να μπερδέψετε τα πράγματα.
12: Η αλήθεια είναι
11: ότι.
12: Η αλήθεια είναι ότι. Τώρα ήρθα από τους Συμβούλους. Μια στιγμή να μπερδέψετε τώρα δεν ξέρετε πολύ καλά. Επειδή τώρα ήρθαμε από
11: τους Συμβούλους. Φάγατε τρία γκολ και δεν ξέρετε από πού σας ήρθε.
12: Το τετραήμερο που λέει είναι αυτό που ισχύει. Αν ισχύει, αν διαβάζω. Τι περιλαμβάνει ο 40ωρο.
11: Λέει μέσα.
12: Τι λέει 40ωρο. Απαντήστε το αφού ξέρετε.
11: Είτε με ρε.
12: Καλά τώρα. Αυτό που λέει
11: είναι μείωση ώρων
12: απασχόλησης. Δηλαδή νομοθεσία μας. Την οποία εσείς καταψηφίσατε.
11: Μείωση ώρων απασχόλησης, κύριε Καραγκούνη.
12: Δηλαδή την νομοθεσία μας.
11: Όσο και να φοβάζετε.
12: Χωρίς να μεταβάλλετε το σημαντικό ωράρι και το εβδομαδιαίο
11: 40. Να ολοκληρώσω τον κύκλο αυτό. Δύο λέξεις και μιλάω και στον Πονέρας. Εδώ λοιπόν θέλω να πούμε, ανοίξαμε έναν γόνιμο διάλογο. Χαιρόμαστε που η κοινωνία και το επιχειρήν και ο κόσμος εργασίας το αντιλαμβάνεται αυτό, όσο και αν η κυβέρνηση πήγε να τρομοκρατήσει. Λέμε κάτι πολύ απλό.

0: αλλαγή των ουραγών, τελευταία στην αγοραστική δύναμη, με την πιο μεγάλη ακρίβεια. Και θέλετε και χειροκρότημα. Ε, όχι.
1: Κύριε Τεμπονέρα, τι λέει η Ελλάς?
2: Να αποκαταστήσουμε λίγο μερικές ιστορικές αλήθειες. Πρώτος, για την τετραήμερη εργασία μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας και το 2023. Αυτό μπορεί να το βρείτε στο σχετικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Μίλησε βέβαια και το 2019. Όχι, για το 2023. Για το 2023. Άρα η σχετική αναφορά υπήρχε τότε. Άρα τότε μας είχαν πει και μας λέγανε ότι είμαστε ιδεολειπτικοί. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση ήρθε αργότερα και ψήφισε, όταν εννοεί τετραήμερη εργασία, 4 δεκάωρα συνεχόμενα. Πρέπει να σας πω, και το ξέρει ο κύριος Υπουργός, ότι από τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν κυρίως από την 6η έως την 8η ώρα, ακριβώς λόγω της φυσικής και πνευματικής καταπώνησης. Σκεφτείτε λοιπόν και βάλτε τον εαυτό σας ή εσάς τον ίδιο ή το παιδί σας σε κάποιον οδηγό ή σε κάποιον εργαζόμενο ο οποίος έρχεται σε επαφή με το κοινό, για το αν θα μπορεί 4 συναπτά δεκάωρα να δουλεύει και τι θα σημαίνει αυτό και πώς εξηγείται, εν πάση περιπτώσει, αυτή η μεγάλη αύξηση και των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ξεχνάει ο κύριος Υπουργός, βέβαια, ότι αυτές οι πολιτικές επιλογές που συνδέονται βεβαίως και με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το χρόνο εργασίας έχουν να κάνουν και με τα 13 ώρα και με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και με τα έξτρα που μας έχουν κατατάξει, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, πρωταθλητές στην Ευρώπη όσον αφορά το χρόνο εργασίας. Οι δε Έλληνες εργαζόμενοι στη χώρα αντιμετωπίζουν μια κοινωνική παραδοξότητα. Είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι αμείβονται, με βάση τα επίσημα στοιχεία πια, με μισθούς Βουλγαρίας, εργάζονται με ωράρια Κίνας και στα σούπερ μάρκετ βλέπουν τιμές Ελβετίας. Γιατί το λέω
1: όμως
2: αυτό?
3: Είναι αυτό που λέμε το άλλο με τον τρόπο, το ξέρεις.
2: Γιατί το λέω λοιπόν αυτό? Γιατί το λέω αυτό? Αναφέρθηκε ο Υπουργός προηγουμένως σε μια μεγάλη συλλογική σύμβαση αυτή του επισητισμού τουρισμού. Πράγματι, υπογράφηκε πριν από μερικές μέρες. Αμέσως μετά λησμονεί ο κύριος Υπουργός ότι ο κλάδος των επισητισμών και του τουρισμού έχει απεργία 24 ώρες. Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια δεκαετία. Γιατί? Ξέρετε γιατί? Γιατί η συλλογική σύμβαση που υπέγραψαν οι εργότες και οι εργαζόμενοι δεν τηρείται από τα ξενοδοχεία, από τα εστιατόρια, από τους μεγαλοξενοδόχους. Άρα το ότι υπογράφεται μια συλλογική σύμβαση, λένε οι εργαζόμενοι, δεν λέει απολύτως τίποτα όταν έχουν αδυνατήσει πλήρως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και άρα στην πραγματικότητα έχουμε μια αθρώα παραβίαση όλων των διατάξεων αυτών που δήθεν δεσμεύουν τους εργαζομένους. Όμως, από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, τα στοιχεία και τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Η ακρίβεια είναι εκείνη η οποία κατατρώει το εισόδημα των εργαζομένων. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να δίνει όχι τη μάχη κατά της ακρίβειας, αλλά τη μάχη της ξαπλώστρας, θα πω εγώ. Διότι δεν μπορώ να εξηγήσω διαφορετικά την απόφαση η οποία ελήφθηκε, αφορά βεβαίως και τους εργαζόμενους, σύμφωνα με την οποία παγώνουν δήθεν οι αυξημένες τιμές για 2 μήνες, για να μειωθούν σε ύστερο χρόνο από το Σεπτέμβρη και μετά. Και ξέρετε, αναρωτιέμαι κανείς, έγινε μια συμφωνία κυρίων που αφορά, λέει, 2.000 κωδικούς. Αν κάνει ο κύριος Υπουργός μια βόλτα σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, θα διαπιστώσει ότι οι κωδικοί σε ένα σούπερ μάρκετ είναι 20 με 30.000 αυτή τη στιγμή. Στις δε υπεραγορές, στα πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ, φτάνουν μέχρι και τους 50.000 κωδικούς. Και πανηγυρίζουν διότι τι αποφάσισαν? Να παγώσουν οι τιμές οι οποίες έχουν φτάσει στο Θεό, ούτε καν στο 1/10 των κωδικών που έχουν μέσα τα σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή. Άρα θέλω να πω, η κοροϊδία εδώ είναι συνολική. Και γι' αυτό η κυβέρνηση αυτή πρέπει να απολογηθεί και στους εργαζόμενους και στους υπόλοιπους πολίτες. Γιατί έχει κάνει μια στρατηγική επιλογή. Η επιλογή της λέει ότι εγώ θα παίρνω πάρα πολλά από τους πολλούς και θα τα μοιράζω σε λίγους και εμετέρους. Αυτή είναι η πραγματικότητα και τη δείχνουν πια.
1: Απαντάτε,
2: και οι δείκτες των αριθμών.
1: Κύριε Καραγκούνη,
0: και μόνο
1: συνολικά.
0: Να απαντήσω συνολικά και το αν σκέφτονται και το αρνούνται συνεχώς το να επιτεθεί το επίδομα ανεργίας στον επισητισμό, στους εργαζομένους εκεί που το ζητάνε, είναι πάγιο αίτημα. Και αν θα πέσει κάποια αλλαγή στο θέμα της φορολογίας. Ξέρετε, φορολογείται το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας υπάρχει ειδική διάταξη και από ένα ποσό εισόδημα και μετά έχει φορολόγηση. Γι' αυτό απεργούν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Και επειδή, να απαντήσει και σε αυτό ο Υπουργός, επειδή σήμερα είναι μια σημαδιακή ημέρα, το γνωρίζει το θέμα ο Υπουργός. Σήμερα, ξέρετε, απολύονται 734 εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ και στη ΔΥΠΑ, στην Υπηρεσία Απασχόλησης. Συμβασιούχοι, η οποία λύγει η σύμβασή τους και φέρνει μια ρύθμιση το Υπουργείο με τη γνωστή συνέντευξη, άρα καταλαβαίνετε τι πρόκειται να σημαίνει αυτό, και ουσιαστικά μένουν απολυμμένοι ή μένουν άνεργοι αυτοί οι οποίοι προορίζονται για να μειώσουν την ανεργία. Και θέλουμε μια δέσμευση από τον Υπουργό, επειδή αφορά πάρα πολύ κόσμο και επειδή πράγματι από αύριο τα κέντρα του ΑΕΔ θα είναι ουσιαστικά άδεια από εργασιακούς συμβούλους. Τι πρόκειται να κάνει προκειμένου να μην χάσουν οι άνθρωποι αυτή τη δουλειά?
1: Απαντήστε συνολικά.
4: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα θέματα.
1: Είναι πολλά.
4: Θα είμαι πάρα πολύ γρήγορος. Αλλά έχει
1: ανέλαβαν και ρόλο δημοσιογράφου.

0: που έκανε ρωτήσει να τα ξέρουν τα θέματα.
1: Η αλήθεια,
0: ομολογώ, είναι,
1: η αλήθεια είναι ότι έχει σημασία και αξία όλα να μιλάμε για τα ζητήματα αυτά. Επαναλαμβάνω. Ο ΟΤΕ δεν κάνει τίποτα άλλο από το να αξιοποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο εμείς ψηφίσαμε. Δεύτερον, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και νομίζω ότι η επεκτασιμότητα και η πλήρης μετενέργεια που ήταν βασικό αίτημα όλων των μνημονιακών χρόνων, αυτή η κυβέρνηση το έκανε. Με, βεβαίως, τη συνδρομή των εθνικών.
2: Το είχατε αρνηθεί, το θυμάστε.
1: Λοιπόν,
2: είχατε αρνηθεί τρεις
1: τροπολογίες. Αυτό το οποίο δεν μπόρεσαν να κάνουν κεντροαριστερές κυβερνήσεις.
2: Η Ευρωπαϊκή Οδηγία αυτό που δεν μπόρεσαν,
1: τώρα τα πράγματα είναι συγκεκριμένα.
2: Και δεν φέρατε.
1: Αυτό που δεν μπόρεσαν να κάνουν οι κεντροαριστερές κυβερνήσεις και το γνωρίζουν και οι δύο. Διότι και η πλήρης μετενέργεια αλλά και η επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων είναι ζητήματα τα οποία τα θέλαν οι εργαζόμενοι και προς τιμήν η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Που
2: Βουλή,
1: όλοι οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι τα συναποφασίσανε.
3: Μα σας λένε, δεν τα τηρούνται.
1: Προσέξτε, οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι.
3: Δεν τηρούνται οι όροι.
1: Λοιπόν, φαίνεται πώς υπογράφονται τώρα οι συλλογικές συμβάσεις.
2: Για ποιο προσέξτε, λόγο έχετε απορρίψει
1: όταν βγήκανε,
2: την επαναφορά
1: όταν
2: τους,
1: βγήκα, αφήστε τώρα, κύριε Τζουκάλα, όταν το συζητάγαμε. Κάνανε σφοδρή κριτική. Πού κάνανε σφοδρή κριτική στους ειδικούς κοινωνικούς εταίρους.
3: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ,
1: τώρα ξέρετε, είστε εργατολόγοι και οι δύο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
3: Από συλλογικές συμβάσεις, μπορείτε να μας απαντήσετε.
1: Ξέρετε πώς είναι η αύξηση, κύριε Τεμπονέρα.
3: Ποιο είναι το ποσοστό, μπορείτε να μας πείτε.
1: Εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής.
3: Πείτε μας το ποσοστό.
1: Προφανώς μέχρι τώρα και αφορούσε όλες τις κυβερνήσεις. Όλες τις κυβερνήσεις ήταν ένα χαμηλό ποσοστό κάλυψης. Από τη στιγμή που υπογράψαμε την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, η μία μετά την άλλη, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας υπογράφονται. Ο επισητισμός που είχε το 15%. Είχατε πλήρη μετενέργεια εσείς, κύρε Τεμπονέρα, αυτό επαναφέρατε. Είχατε επεκτασιμότητα. Δεν είχατε τίποτα. Αφήσατε στα μνημόνια στα οποία φέρατε τον κόσμο.
3: Είχατε που καταργήσατε το 2019.
2: Κυβερνάτε 7 χρόνια.
1: Είχατε, κύριε Τεμπονέρα, μετενέργεια πλήρη.
2: Όταν αναγκαστήκατε από την Ευρώπη.
0: Μιλάτε από 7 χρόνια.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έχουμε χρόνο πάρα πολύ. Θα συζητήσουμε τα θέματα. Είχατε πλήρη μετενέργεια.
3: Θα μας πείτε.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Δεν πρόκειται να απαντήσουν. Δεν πρόκειται να απαντήσουν. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Πώς θα το απαντήσει.
1: Έκτακτη, επιπλέον, λένε 13ωρο.
2: Εγώ επιπλέον, λέω,
1: επιπλέον υπεροριακή, επιπλέον υπεροριακή απασχόληση. Ξέρετε πόσοι έκανε κάνει.
2: Το καταργήσατε εσείς.
1: Κύριε Τζουκαλά, ακούστε τώρα. Πόσοι κάνανε 46, χρήση της επιπλέον το 13ωρο που λένε. Ξέρετε πόσοι. Το 0,04% των εργαζομένων. Αυτοί έκαναν χρήση του 13ωρου που λέγανε. Σα είχαν φάει ότι όλο ο
3: τα καταγράφετε πουθενά.
1: Όλο ο κόσμο.
3: Τι γίνεται στον επιστημονικό
1: θα φτάσω.
3: Στην επιστημονικότητα που δουλεύουν 7 ημέρες στην επιστημονική.
1: Ακούστε τώρα, ακούστε τώρα ποια είναι η διαφορά.
0: Για να το ολοκληρώσω.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Αφήστε το να το
1: ολοκληρώσω. Δεν έχω πρόβλημα. Κύριε, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτά είναι τώρα λίγο δύσκολα.
3: Πάμε τώρα. Πάμε τώρα.
2: Πάμε τώρα.
1: Έκτακτη βάρδια. Πάμε στο εξαήμερο τώρα.
2: Υπερεργασία, υπερορία.
1: Ακούστε τώρα, θα φτάσω τώρα.
2: Πόσες ώρες έχουμε εδώ
1: πέρα. Θα σας φτάσω τώρα. Μα αυτό είναι το κερασάκι. Μην με πάτε τώρα, θα σας το πω μετά αυτό. Μα αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Πόσοι κάναν χρήση τη έκτακτη βάρδια τη έκτη μέρα που λέγανε. 0,4% των εργαζομένων.
2: Πόσοι κάναν χρήση.
1: Προσέξτε τώρα. Επίσημα στοιχεία τη
2: εργάνη.
1: Επίσημα στοιχεία τη εργάνη. Προσέξτε τώρα. Δηλαδή, τι λέγανε, τι μα λέγανε εδώ όλα τα κεντροαριστερά κόμματα. Όλο ο κόσμο θα δουλεύει εξαήμερα, όλο ο κόσμο θα δουλεύει, πώ το λένε, 13ωρο κτλ. 0,04 για να καταλάβουμε τι λέμε. Πώ ελέγχουν. Και πώς ελεγχόταν.
0: Ακούστε
1: τώρα. Ακούστε.
0: Γιατί άκουσα τον πώς... κύριο Χότζογλου,
1: ακούστε,
0: τον πρόεδρο.
1: Μια χαρά τα λέει ο κύριο Χότζογλου. Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσες υπερορίες παραπάνω έχουν δηλωθεί τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν το ξέρω.
1: Να σας το πω εγώ. 8 εκατομμύρια.
2: Πόσες υπερορίες γίνονται το
1: γιατί,
2: μήνα. Αυτό σε ρωτάω.
1: Γιατί υπάρχει και ισχύει το εξής. Μπήκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Γιατί κύριε. Αγαπητέ κύριε Τσουκαλά.
2: Εμείς και κύριε Κοτρότσο. Τώρα, τι λέτε.
1: Και κύριε Κοτρότσο.
2: Τι μου λέτε, γιατί μου
1: ναι, εντάξει.
2: Λέτε.
1: Ναι, όχι, για να λέμε για τον πραγματικό χρόνο εργασίας.
3: Καταγράφετε την
1: αντιμετωπίση. Κύριε Κοτρότσο, ακούστε τώρα.
2: Με άλλο πράγμα.
3: Να καταγράφετε την αντιμετωπίση.
1: Μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Από τη στιγή που. Μια στιγμή να καταλάβει ο κόσμος τώρα. Γιατί εδώ μιλάνε για τον επισητισμό. Εδώ μιλάνε.
2: Πανηγυρίζετε γιατί δουλεύουν 50 ώρες.
1: Όχι, κύριε Τσουκαλά. Δεν πανηγυρίζουμε γι' αυτό. Πανηγυρίζουμε για κάτι πάρα πολύ απλό. ότι πλέον γνωρίζουμε σε αντίθεση με το. Αφήστε λίγο τώρα να μιλήσω.
2: Τι πανηγύρι, δηλαδή.
1: Τι, γιατί έχετε τέτοιο άγχος.
2: Λοιπόν,
1: τώρα δεν καταλαβαίνω, σας πονάνε αυτά.
2: Λέτε πράγματα και δεν κοκκινίζετε.
1: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, θα πείτε εσείς. Λοιπόν, κύριε Κοντρότσο, τι γινόταν εξή. Γιατί ξέρει ο κόσμος. Γιατί ξέρει ο κόσμος. Ο κόσμος εργασίας ξέρει. Αυτά που λέει τώρα εδώ τα ξέρουν. Γιατί τους είχαν αφήσει απροστάτευτοι.
3: 18 ημέρες
1: ήταν. Γιατί τους είχαν αφήσει απροστάτευτοι.
3: Μετά τις 18.
1: Γιατί δεν είχαν ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και κύριος είδε πόσο δούλευαν οι εργαζόμενοι. Τώρα όμως που υπάρχει ψηφιακή κάρτα εργασίας, να ρωτήστε εδώ τα παιδιά, παντού όλοι οι εργαζόμενοι.
3: Στην επιθεώρηση
1: που πλέον χτυπάνε, ακούστε τώρα.
3: Κάνατε, για πείτε
1: που χτυπάνε
3: μας,
1: τώρα την ψηφιακή κάρτα. Είναι 98% καλυμμένες.
3: Στα Χανιά, ξέρετε πόσο επιθεωρητές έχετε.
1: Λίγο,
3: 2,5.
1: Λοιπόν,
3: δύο επιθεωρητές.
1: Μην πάτε άλλο εδώ τώρα, καθίστε να πούμε λίγο τα θέματα.
3: Στα Χανιά, στο μεγαλύτερο τμήμα.
1: Κύριε Κοντρότσο, για να καταλάβετε τώρα τι γινόταν μέχρι τώρα. Τι γινόταν μέχρι τώρα. Δεν υπήρχε ψηφιακή κάρτα εργασίας. Δεν ξέραμε πόσο δούλευε τα εργαζόμενα.
3: Ενώ με την ψηφιακή
1: κάρτα
3: εδώ το
1: ότι κάναμε ελέγχους. Ξέρετε πόσο ελέγχους κάναμε το 2019 επί Τσίπρα. Πόσο ελέγχους κάναμε.
3: Να σας πω.
1: 54.000 ελέγχους. Πόσο κάναμε σήμερα.
3: Κοντά 90.000. Κάνα επιθυμία.
1: Αλλά δεν είναι
3: μόνο
1: οι ελέγχοι που
3: πλησιάστηκαν.
1: Είναι ότι πλέον ξέρουμε ότι ο κύριος. Μια στιγμή λίγο να το πούμε, παιδιά.
2: Ο υπουργός μας λέει
1: πώς, για ποιο λόγο.
2: Επειδή έκανε χειρότερα η προηγούμενη κυβέρνηση.
1: Όχι, κύριε Τσουκαλά.
2: Κάνει μαύρα.
1: Τώρα μπαίνει τάξη.
2: Τι, ποια τάξη μπαίνει.
1: Τώρα μπαίνει τάξη. Ο εργαζόμενος
3: είναι φτωχότερο
1: και το ξέρουν. Να το πω λίγο.
3: Ακούτε, να το πω λίγο.
2: 100 δις κυβέρνηση είχατε. Ταμεία ανάκαμψης.
1: Κύριε Τσουκαλά.
2: Και καταφέρατε δυστυχώς, οι Έλληνες να ζουν χειρότερα δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος
1: δυστυχώς,
2: από το πόδι
1: επειδή,
2: με τα μνημόνια.
1: Δυστυχώς.
2: Και αντί να κοκκινίζετε και να λέτε συγγνώμη.
1: Λοιπόν, εγώ λοιπόν έχω να πω στους εργαζομένους ότι πλέον ξέρουμε πόσο δουλεύουν.
2: Είμαστε τελευταίοι στην παραγωγικότητα.
3: Πιο πολλές ώρες από όλη την Ευρώπη.
1: Εγώ δεν περίμενα με διακόπτη. Δεν υπάρχει ούτε να σα αφήσω να μιλήσουμε.
2: Σα
1: το λέω από τώρα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ να ξέρω. Να
2: σχολιάσω.
1: Όχι. Όχι, δεν μα απειλώ, αλλά απλά δεν με αφήνει να μιλήσω.
0: Αφήστε να ολοκληρώσω.
1: Άμα βάλετε, όχι, άμα βάλετε το βίντεο, δεν έχουμε αφήσει να μιλήσω. Γιατί ξέρω ότι πονάει λίγο η αλήθεια.
0: Ομολογώ.
1: Η αλήθεια πονάει. Και θα σα πω γιατί πονάει η αλήθεια.
0: Και εσεί διακόψατε πριν.
1: Όχι, όχι. Εγώ δεν διακόψα. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Εντάξει, εντάξει. Εσύ δεν διακόψετε καθόλου. Λοιπόν, προσέξτε. Λοιπόν, κύριε Κοντρότσο, οι εργαζόμενοι τι βλέπουν. Θωρακίζεται πλέον το δικαίωμά του. Διότι όταν δηλώνονται περισσότερες οι υπερορίες και πληρώνονται οι άνθρωποι αυτοί, γιατί δεν πληρωνόντουσαν, τι σημαίνει αυτό, ότι ξέρουμε καταρχήν πόσο δουλεύουν και αν κάνουν υπερορία. Και προσέξτε, κύριε Κοντρότσο, αν παλιά την πληρωνόντουσαν την υπερορία ή χανότανε. Γιατί αυτό έχει γίνει. Γι' αυτό λέμε ότι πέτυχε η ψηφιακή κάρτα εργασίας και προφανώς ο κύριος Τσουκαλάς λέει ναι, το ψηφίσαμε. Το αναγνωρίζει. Το καταλαβαίνω την πρωτοβουλία. Αλλά θέλει να κάνει και την αντιπολίτευση.
2: Όχι.
1: Που δεν βγαίνει όμως η αντιπολίτευση.
2: Κάρτα,
1: διότι πλέον ο κόσμος.
2: Δεν
1: λύνει το πρόβλημα. Δεν λύνει το πρόβλημα. Και γιατί δηλώθηκαν τότε αυτές οι υπερορίες. Γιατί δηλώθηκαν.
0: Βάλτε τελεία.
1: Πάμε γι' αυτό. Πόσο δουλεύει. Ακούστε λίγο. Πόσο δουλεύει ο Έλληνας. Είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, γιατί εδώ τι κάνουν.
2: 40 ώρες, τι λέτε.
1: 39 ώρες.
2: Επίσης,
1: 39,5 ώρες. Προσέξτε, γιατί τι βάζουν μέσα. Βάζουν μέσα και τους αυτοαπασχολούμενους.
2: Εμείς οι Eurostat.
1: Ενώ οι μισθωτοί.
3: Σε άλλες χώρες δεν τους βάζουν.
1: Τώρα. Όχι, τη μισθωτή εργασία βάζουν και την ημέρα. Εγώ τι λέω. Τη μισθωτή εργασία. Όχι τους αυτοαπασχολούμενους. Εγώ λέω ψέματα.
3: Έχουμε μπλοκάκια που είναι εργαζόμενοι και θέλετε να μην μετρώνται. Αυτό λέτε.
1: Λοιπόν,
2: μήπως θέλετε να
1: μιλάμε
2: μόνο τι λέει ο Καραγκούνη.
3: Δηλαδή, τον κύριο Καραγκούνη, τον μπλοκάκι που δουλεύει πενθήμερο 8 ώρων.
1: Μα αφήσανε.
3: Δεν είναι εργαζόμενο, είναι επαγγελματία.
1: Εγώ θα πω το εξή.
0: Δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν.
1: Βλέπω τον κύριο Τεμπονέρα
0: που. Μιλάει το ένα πάνω στον άλλο.
1: Βλέπω τον κύριο Τεμπονέρα που θέλει να πει και πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, είχατε καταβαραθρώσει τα εργασιακά δικαιώματα. Τους...
3: Προσέξτε, γιατί απαντούν ότι ζούσαν καλύτερα.
1: Γιατί μιλήσανε και για υγεία
3: άλλο
1: και, μιλήσανε και λίγο και για, τους, και για τα δυστυχήματα. Ναι. Πόσους νεκρούς έχουν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, ξέρετε.
3: Τον κύριο Στομενίδη.
1: Αφήστε το 200 τώρα. Αυτά τα αλλάξατε κι εσείς.
3: Τον κύριο Στομενίδη τον ξέρετε.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Καλά τώρα. Σε όλη την Ευρώπη πιστεύω να μην.
3: 200
1: μπορείτε να του φέρετε τα ονόματα.
3: Μέσα στο 2025.
1: Μπορείτε να φέρετε τα ονόματα.
3: Τα αμφισβητείτε τα στοιχεία.
1: Ναι, μπορείτε να τα φέρετε.
3: Πόσα είναι, για πείτε μου εσείς.
1: Μπορείτε να φέρετε.
3: Είναι 46.
1: Εγώ να τα πω. Η ανεξάρτητη αρχή. Η ανεξάρτητη αρχή.
3: Τα εργατικά τη 48.
0: Αφού μετράτε διαφορετικά πράγματα.
3: Όχι, όχι, μισό λεπτά. Γιατί εξυπηρετείτε τον υπουργό. Προσέξτε. Βγήκαν τα στοιχεία τη επιθεώρηση εργασία τη οποία προείσταται. Όσον εξάρτητη αρχή, εν πάση περιπτώσει.
1: Πόσο λέει.
3: Και τι λέει, αφήστε τα θανατηφόρα.
1: Τα θανατηφόρα, αφήστε τα υπτά.
3: Όχι, όχι, μην βιάζει. Απαταλού. Προσέξτε.
1: Εγώ πάω αλλού. 200 έλεγε πριν.
3: Επί των ημερών του, τα δέχεστε τα ατυχήματα, λοιπόν, τα εργατικά ατυχήματα διπλασιάστηκαν.
1: Κύριε Τεμπονέρα, πόσο λέει ανεξάρτητη αρχή.
3: Τα λέει θεώρηση αυτά.
1: Πόσο λέει ανεξάρτητη αρχή.
3: Είναι 12 γύρω.
1: Θα σα τα πω για αυτό. Πόσα λέει ανεξάρτητη αρχή.
3: Είναι 12 γύρω. Λέει
1: 48. Λέει 48.
0: Αφήστε το τώρα.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα.
0: Δεν γίνεται.
1: Ακούστε,
3: τα εργατικά ατυχήματα.
1: Ακούστε, κύριε Τεμπονέρα.
3: Όσα ήταν το 21,
1: ακούστε, κύριε Τεμπονέρα. Ακούστε με λίγο. Έχουμε τα χαμηλότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα.
3: Πείτε μου το 21.
1: Τα λιγότερα εργατικά ατυχήματα.
3: Πώς
1: θα σας τα δώσω τώρα.
3: Πώς ήταν το 21.
1: Θα σας δώσω.
3: Πώς
1: θα σας
3: δώσω. Πείτε μου τι
1: είμαστε
3: λέει η επιθεώρηση. Αφήστε. Νούμερα.
1: Λοιπόν,
3: είμαστε
1: η τέταρτη.
3: Πείτε μου.
1: Κύριε
3: Τεμπονέρα. Πόσα είναι το 21 και πόσα είναι το 25.
1: Λίγο να απαντήσω.
3: Πείτε μου το νούμερο. Θα
1: δύο πράγματα θα σας πω. Ναι. Είμαστε.
3: Είναι 12 και
1: σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Θα σας τα δώσω.
3: Αφήστε την Eurostat.
1: Η τέταρτη χαμηλότερη χώρα σε εργαλαστικά ατυχήματα.
3: Την επιθεώρηση την επικαλεστήκατε.
1: Θα με αφήσει να μιλήσω.
3: Έχετε πάθει κάτι.
1: Έχετε πάθει κάτι.
3: Μα κυρία Καραγκούνη.
1: Μπορώ να απαντήσω.
3: Την επιθεώρηση την επικαλεστήκατε.
1: Ακούστε λίγο για να ξέρετε. Είμαστε η χώρα, κύριε Κοντρότσο, η τέταρτη καλύτερη χώρα με τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά και η τέταρτη καλύτερη χώρα με τα λιγότερα εργατικά ατυχήματα.
3: Πόσα είναι,
1: θα σας δώσω τα στοιχεία, θα σας τα δώσω τα στοιχεία να τα ξέρετε.
3: Τώρα πείτε.
1: Λοιπόν,
3: πείτε τώρα,
1: πάμε τώρα να γυρίσουμε στο υπόλοιπο. Κύριε Τεμπονέρα, αφού τα είπαμε για τα ατυχήματα, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή έχουμε
3: δύο νούμερα. Είμαι
1: μόνο στην Γαλλία.
3: Πόσα ήταν το 21. Τώρα αυτά έχετε, γιατί δεν τα λέτε.
0: Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: 1.100 νεκροί στη Γαλλία. Όχι.
0: Μου το κάνετε
1: 1.100 νεκροί στη Γαλλία.
3: Στήκατε την επιθεώρηση
1: λίγο τώρα.
3: Το πείτε τώρα. Όσα ήταν το 21
1: και πόσο
3: το 25.
1: Έχει 0. Γιατί εμείς κάνουμε παύση εργασιών και έχουμε ασυρά μέτρα για τον καύσωνα. Τώρα που στο εξωτερικό έχουμε 1.000%.
3: Γιατί
1: σας ξέρετε
3: αυτό που
1: κάνετε. Κύριε Τεμπονέρα,
0: βάλτε τελεία σας παρακαλώ.
1: Βγήκε ο Υπουργός Εργασίας της Γαλλίας, κύριε Τεμπονέρα, αλλά δεν έχετε πει τίποτα.
3: Και λέει το 21 και πόσο το 25. Αν διπλασιάστηκαν οι
1: 8.000
3: με τα στοιχεία της επιθεώρησης.
1: Ακούστε λίγο.
0: Μετά αμέσως στην εκπομπή, δώστε τα στοιχεία.
1: Και λέει ο Υπουργός Εργασίας ότι να πάρουμε το παράδειγμα.
3: Μετάει από το ένα στο άλλο. Μετάει από το ένα στο άλλο για να πάει εκεί που σου λέει και να μπερδέψει.
0: Που είσαι Νικήτα Κακλαμάνη που κλείνει τα μικρόφωνα.
1: Λοιπόν, έχετε λίγο πρόβλημα. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι τίποτα. Θα τα βρούμε.
2: Και εγώ μπορώ να πω ότι έξω είναι μέρα. Αλλά δεν είναι.
0: Ωραία, πάμε. Θέλω ένα σχόλιο. Αλλάζω θέμα. Θέλω ένα σχόλιο για τις δύο νέες δημοσκοπήσεις, κύριε Καραγκούνη, που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, είναι της Άλκο για το Flash.gr, 24% η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Σημειώνω ότι ο κόσμος λέει, βλέπουμε και τα στοιχεία, ο κόσμος λέει ότι θα ψηφίσει για τη σταθερότητα σε ένα ποσοστό που δεν ξεπερνάει το 28%, ενώ πάνω από 60% λέει ότι θα ψηφίσει με γνώμονα την διαφθορά και την δικαιοσύνη. Κάτι το οποίο προφανώς ποιοτικό στοιχείο είναι, αλλά έχει την αξία του. Και πριν από λίγο η Μάρκ στον Αντένα, εκτίμηση ψήφου εκεί, 30,5 η Νέα Δημοκρατία, 16,5 η Ελλάς, 10,5 Πασόκ, 10,5 η κυρία Καριστιανού.
1: Από πόσο προηγούμενη της Μάρκ, από πόσο προηγούμενη, το 30,5
0: δεν το έχω πρόχειρο.
2: Στη Μάρκ είναι ακριβώς λοιπόν, ίδια, οι μετρήσεις νομίζω είναι ακριβώς ίδια
1: λοιπόν, δεν
2: με πριν ένα μήνα.
1: Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω το δείχνει μόνο τη δημοσκόπηση.
0: Η Άλκο σας δίνει 0,5% επάνω.
1: Μα, γιατί είναι ακόμα μία δημοσκόπηση. Ακόμα μία που δείχνει ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τη δείχνει ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί ακούει τι λένε οι άλλοι. Πολύ απλό. Δείτε τώρα, 30,5 με 16,5 με 10,5, όχι σε συνθήκες εκλογών. Δεν είμαστε τώρα στα διλήμματα. Αυτά βλέπαμε και το 23, 32 δίναν τότε. Και πήγε 41. Δεν λέω ότι θα γίνει το ίδιο, αλλά δεν έχουμε συνθήκες εκλογών. Κοίτε, λοιπόν, έχουμε το δεύτερο κόμμα, το μισό κάτω. Προσέξτε, έρχονται τώρα, ο Τσίπρας λογικά επανέρχεται στα ποσοστά που άφησε ο κύριος Κασελάκης και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας στο 17% των ευρωεκλογών. Εκεί είναι τα ποσοστά του. Μια επανασυσπήρωση του χώρου κάνει ο κύριος Τσίπρας. Τίποτε άλλο. Καμία δυναμική. Η διαφορά είναι 15 μονάδες. Το Πασόκ φαίνεται να είναι τρίτο-τέταρτο. Εντάξει, λογικό. Έρχεται στα ποσοστά του πριν των ευρωεκλογών. Και γιατί γίνεται αυτό, γιατί ενισχύεται η Νέα Δημοκρατία? Γιατί σου λέει δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική. Όταν είσαι 7 μήνες πριν τις εκλογές. Και το δεύτερο κόμμα, η αξιωματική αντιπολίτευση, έχει αυτή την εικόνα, όποια και αν είναι αυτή. Πριν ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, μετά ήταν το Πασόκ, τώρα είναι ο κύριος Τσίπρας. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος αναζητά μία συγκεκριμένη πολιτική, ουσιαστική, σοβαρή, εναλλακτική για την επόμενη μέρα. και η μόνη εναλλακτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι εναλλακτική του εαυτού της, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία.
1: Προσέξτε τώρα. Εμείς έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά να αντιμετωπίσουμε. Για να πείσουμε τον κόσμο να πάρουμε την αυτοδυναμία. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Μην γελιόμαστε τώρα. Όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, το πολιτικό πανηγυράκι, γιατί είναι.
0: Άρα δεν...
1: Είναι για το αν θα μπορέσει.
0: Τι είναι πολιτικό πανηγυράκι.
1: Εννοώ αυτό που γίνεται στην κεντροαριστερά.
0: Συγγνώμη, μισό
1: λεπτό. Τι γίνεται, δηλαδή. Αυτό τι είναι δηλαδή.
0: Είναι λίγο απαξιωτικό για τον κόσμο. Αν ο κόσμο επιλέγει να
1: ψηφίσει. Δεν λέω για τον
0: κόσμο, ή Ελλάση, οτιδήποτε.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι πανηγυράκι.
1: Λέω
0: μα
1: ότι
0: ο κόσμο
1: ψηφίζει. Στα κόμματα. Λέω ότι
0: δεν τα σκέφτηκε κάποιο αυτά τα ποσοστά.
1: Κύριε Κοντρό, ο κόσμο μια χαρά τα αξιολογεί τα πράγματα. Βλέπετε πώ τα αξιολογεί. Δεν μιλάω για τον κόσμο. Λέω αυτό που γίνεται στην κεντροαριστερά και στα κόμματα.
0: Ωραία.
1: Φεύγει ο Τσίπρα, διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θέλει ο Πολάκη.
1: Λέω όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Τι εννοώ. Ο κόσμο πολύ καλά αξιολογεί την κατάσταση. Ίσα ίσα. Τα ποσοστά που έχει η Μαρκ είναι ακριβώς αυτή η αντικατοπτρισμός της κατάστασης.
0: Σχόλιο, κύριε Τσουκαλά.
2: Φαίνεται να είναι οι δημοσκοπήσεις οι οποίες μοιάζουν αρκετά. Νομίζω η μία της Μαρκ είναι ακριβώς ίδια με πριν 20 μέρες και δείχνει και τα τρία κόμματα να ανεβαίνουν 0,1. Και την Ελλάς και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι, την Ελλάς νομίζω τη δίνει παραπάνω.
3: Δύο μονάδες.
2: Η Μάρκ, όχι.
0: Η Άλκο τη δίνει δύο μονάδες πλάς.
2: Η Άλκο δείχνει.
3: Δύο μονάδες.
2: Δύο μονάδες στην Ελλάς, αλλά την έχει πιο χαμηλά από άλλες δημοσκοπήσεις. Και να ανεβαίνει λίγο
3: πρόθεση,
2: η Νέα Δημοκρατία.
3: Στην πρόθεση.
2: Η εικόνα δείχνει ότι δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές. Εμείς είχαμε πει ότι θεωρούμε εύλογη μια δημοσκοπική αναδιάταξη μετά τα νέα κόμματα. Ήδη βλέπουμε το κόμμα της κυρίας Καρισιανού να πέφτει
0: να
2: και σε άλλες
0: δημοσκοπήσεις. Να προσθέσω κάτι ως ερώτημα, αν μου επιτρέπετε.
2: Εννοείται.
0: Άκουσα από κορυφαία στελέχη, άκουσα δηλαδή από τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, από την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, ακόμα και από τον κύριο Μάντζο, αν δεν κάνω λάθος. Να λέει ότι προφανώς η έλευση του κόμματος Τσίπρα δυσκολεύει την πρωτιά που ως στόχο
2: έχει
0: θέσει το ΠΑΣΟΚ.
2: Φαίνεται τι. Μετά τον ερχομό του κυρίου Τσίπρα, αυτό που φαίνεται παντού είναι ότι υπάρχει πράγματι μια μικρή αύξηση της Νέας Δημοκρατίας. Καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Άρα καταγράφεται στην ουσία ότι είναι ένας πιο εύκολος αντίπαλος, διότι πριν την έλευση Τσίπρα είχε πολύ πιο χαμηλά ποσοστά η Νέα Δημοκρατία. Αυτό πράγματι καταγράφεται παντού. Και αυτό είναι κάτι που θεωρώ
0: μονάδα
2: ότι
0: τώρα δεν είναι,
2: είναι
0: καμία
2: και μια μισή και δύο μονάδες. Προσέξτε λίγο. Άμα δείτε τη δημοσκοπήση, θα δείτε ότι στα Γκάλοπ ακόμα το ΠΑΣΟΚ έχει χαμηλή συσπήρωση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει μεγάλη δυνατότητα ανόδου το ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα φαίνεται το κόμμα Ελλάς, κατά τη γνώμη μας, θα δούμε όμως, δεν είναι δεδομένο, να παγιώνεται σε νούμερα τα οποία κατά τη γνώμη μας δείχνουν ότι δεν υπάρχει δίπολο στην πραγματικότητα. Τώρα έχει μια κεκτημένη ταχύτητα, γιατί υπάρχει και μια καταιγίδα
0: επικοινωνιακή. Στη Σάλκο είναι μονοψήφια η διαφορά πάντως.
2: 10,1 ήταν ΠΑΣΟΚ μέτρων ένα μήνα πριν. Το 9,5 με το 10,1 την κάνει δίπολο. Προσέξτε, οι διαφορές μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, αν εξαιρέσουμε την Άλκο στην πρόθεση, σε εκτίμηση και Ελλάς, είναι πιο μεγάλες από τις αντίστοιχες Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ το Μάιο. Γιατί ακριβώς ανεβαίνει και η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
2: Άρα ποια είναι η εικόνα? Το Σεπτέμβριο θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα τι συμβαίνει. Εμείς εκτιμούμε ότι επειδή ακριβώς έχουμε το πολιτικό σχέδιο, έχουμε το πρόγραμμα, είμαστε αυτοί οι οποίοι κάνουμε αντιπολίτευση και εδώ τι έχει έρθει και έχει στην ουσία γκρεμιστεί. Υπήρχε μια κριτική από τον κύριο Τσίπρα που έλεγε τι. Έρχομαι να καλύψω ένα κενό στην αντιπολίτευση. Πώς καλύπτεις ένα κενό όταν στην ουσία λες ακριβώς ό,τι έλεγε τον ΠΑΣΟΚ? Η θέση που έχει μέχρι τώρα πει είναι ακριβώς πανομοιότυπες, λίγο πιο στρογγυλές έως τώρα. Δηλαδή, δεν βάζει μέτωπο με τα φαντς, δεν βάζει μέτωπο πολύ με τις τράπεζες, το έβαλε προχθές, το λέει εισφορά, όχι φόρο. Είναι ένα κλικ πιο συντηρητικές, αλλά περίπου αντιγραφή του ΠΑΣΟΚ. Άρα, πώς δεν έκανε το ΠΑΣΟΚ αντιπολίτευση, ενώ είσαι ίδια. Εγώ ήθελα μόνο να πω το εξής. Ο στόχος μας παραμένει η πρωτιά, γιατί πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ πρώτο δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Γιατί
2: με
0: το λέτε?
2: Νέα Δημοκρατία πρώτη.
0: Σας άκουσα να το λέτε πολύ.
2: Γιατί ή θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία ή θα είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Γιατί δεν μπορεί να είναι πρώτος ο Τσίπρας?
2: Φαίνεται ότι δεν μπορεί, γιατί ακριβώς ανεβαίνει πολύ η Νέα Δημοκρατία.
0: Μα γιατί δεν μπορεί ο Τσίπρας που είναι στο 16,5 και μπορείτε εσείς που είστε στο 10,5.
2: Τσίπρα,
0: αυτό δεν το κατάλαβα.
2: Κάνει μια ταλάντωση.
0: Είναι κόντρα στη λογική αυτό.
2: Κάνει μια ταλάντωση. Ωραία. Αλλά θέλω ότι αυτή η ταλάντωση ως κύρια συνέπεια τι έχει? Αυτό που έλεγε η Νέα Δημοκρατία από πριν. Θα ανέβουμε γιατί πολλώνει το κόμμα απέναντί μας.
0: Ξέρετε πολύ.
2: Άρα,
0: καλά,
2: κύριε Τσουκαλά,
0: σε όποιον να το πείτε αυτό έξω, ότι...
2: Όχι, το λέει πολλοί κόσμος, κύριε Κοντρός, ειδικά τον τελευταίο ένα μήνα.
0: Το λέει όταν έχετε κόσμος σε κάποιες μετρήσεις
2: με λίγο να
0: 4, 3, να 6 μονάδες διαφορά, γιατί είναι πιο εφικτό για εσάς και δεν είναι για την Ελλάδα?
2: Γιατί δεν αντισυσπηρώνουμε. Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ δεύτερο μπορεί να πάρει και από την αριστερά και από το κέντρο και τον κόσμο.
0: Μα δεν έχετε πάρει μέχρι τώρα.
2: Θα σας εξηγήσω. Όταν έχεις ένα πρόγραμμα.
0: Είχατε 3 χρόνια να πάρετε.
2: Είχαμε 1,5 χρόνο.
0: 1,5.
2: Τρία ωραία. Χρόνια δεν παρετήθηκε υπέρ του Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας υπέρ του Κασελάκη παρετήθηκε.
0: Θέλετε 1,5.
2: Εγώ θέλω για να, κλείσουμε, για να κλείσουμε. Επειδή τα εθνικά θέματα είναι σημαντικά. Και έχουμε σήμερα μια ανάρτηση του κυρίου Μπίστη. Και να πει ο κ. Τεμπονέρας. Στην οποία ο κ. Μπίστης λέει ότι θεωρεί μονομερή ενέργεια την πόντη του καλωδίου εκ μέρους της χώρας μας με την Κύπρο, ότι πρέπει να αποφευχθεί. Λέει ότι είναι από τα δεξιά κριτική. Εγώ διαφωνώ με αυτό, κ. Τεμπονέρα. Θεωρώ ότι η αριστερά στην Ελλάδα ή είναι πατριωτική ή δεν είναι αριστερά. Ωραία. Όπως ήταν το ΕΕ.
0: Θα απαντήσει και αυτό ο κ. Τεμπονέρας και κλείνουμε.
2: Ο κ. Σακαντάρη όμως έκανε νέα ανάρτηση και λέει και αυτό.
1: Ο κ. Σακαντάρης είπε γιατί
2: συμφωνώ, λέει. Και εγώ με την ανάρτηση του κυρίου Μπίστη ότι δεν πρέπει να έχουμε λεονταρισμούς και να έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Ωραία. Εγώ λέω το εξής, και εμείς θέλουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά όχι με υποχωρήσεις. Ποια είναι η θέση του κόμματος Ελλάς? Είναι θέση του ότι πρέπει να προχωρήσει.
0: Ωραία. Απαντάει ο κύριος Τεμπονέρας και κλείνει η εκπομπή.
4: Ξεκινά από το τελευταίο λοιπόν. Θυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας από το 2016 είχε ταχθεί υπέρ της ενεργειακής σύνδεσης ως πρωθυπουργός τότε μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Τότε λοιπόν είχε προωθήσει τη συνεργασία αυτή, άρα έχει πάρει θέση ήδη σε τρεις συνεντεύξεις και στο φόρουμ των Δελφών. Και στη συνέντευξη την οποία έδωσε πριν από μερικές εβδομάδες, τοποθετήθηκε ξεκάθαρα και μόλις εχθές, τη συνάντηση που είχε με την Αμερικανίδα πρέσβη, τι είπε, ότι διεμήνησε ουσιαστικά προς την Τουρκία, ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου και μάλιστα πήρε και θέση κατά των F-35 και της πώλησης της επικείμενης, αν γίνει, θα δούμε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, όσον αφορά το καλώδιο, καλό είναι το Πασόκ, επειδή διακρίνω ένα πολιτικό άγχος, να κατανοεί ότι η Ελλάδα εκπροσωπείται από τους τομεάρχες και από τα μέλη και τα στελέχη και τα όργανα.
0: Ο Μπίστης είναι στέλεχος της Ελλάδας.
2: Όχι. Στην τηλεόραση ή ο στέλεχος της Ελλάδας.
4: Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω, καλό είναι τα εθνικά θέματα, κύριε Κοντρότσο, καλό είναι τα εθνικά θέματα να μένουν μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες. Και επειδή εμείς, τι λέμε, για να σχολιάσω για τη δημοσκόπηση. Στο Πασόκ, στη Νέα Δημοκρατία, πριν από μερικές εβδομάδες μας λέγανε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μετράται στο 7, 8, 9%, αυτό μας λέγανε. Ήρθαν οι δημοσκοπήσεις 16 ως 21% είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα δημοσκόπηση που φαίνεται. Άρα τι έχουμε κάνει, έχουμε περάσει μια νέα φάση, είτε αρέσει στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία ή σε οποιονδήποτε άλλον, υπάρχει ένα νέο δίπολο και φαίνεται ότι αναδύεται μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση αυτή τη στιγμή, η οποία μπορεί να δώσει διέξοδο.
1: Δεν μπορεί
4: το υπαρκτό πολιτικό κενό έχει ξεκινήσει να καλύπτεται. Έχει ξεκινήσει να καλύπτεται και αυτό προφανώς δημιουργεί ένα πανικό. Εμείς είμαστε ψύχρεμοι και κοιτάμε τη δουλειά μας. Μονομέτωπος μόνο απέναντι στα προβλήματα και στις πολιτικές.
1: Λέω ότι τα στελέχη τους δεν μπορούν να βρουν άκρη ούτε στα θέματα της οικονομίας και της φορολογίας και τι είναι το σκάφος και πόσο.
4: Για το φεύγα δεν μας είπατε.
1: Καλά, θα σου πω ότι θέλετε και το
4: δεν μας είπατε για το φεύγα.
0: Είναι χθεσινό.
4: Μα δεν μας είπε.
1: Ούτε για αυτό, ούτε για τα εθνικά θέματα. Αλλά τα εθνικά
4: θα το ξεψηφίσετε το νομοσχέδιο. Το νόμο για τα ομόφυλα θα το ξεψηφίσετε.
1: Δεν μας είπατε. Οικονομικά, άντε λέτε και κάτι, λέτε μια παλάτα.
4: Εκεί
1: έγινε. Στα θέματα εθνικά, εσείς όμως, λέτε πρέπει να
4: τα τυράρετε. Κάνατε, εσείς το ψηφίσατε το νομοσχέδιο.
1: Όπως το ψηφίσατε με τη Μακεδονία.
4: Εσείς το ψηφίσατε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα.
2: Το καλώδιο
4: εσείς το ψηφίσατε.
0: Σας ευχαριστώ
1: δεν πολύ. Φοβάστε να έχετε τη γνωσία. Αποφασίστε τι λέτε για τα εθνικά θέματα.
4: Υπάρχει αντίπαλος. Είναι βαριά η κληρονομιά του Μακεδονίου. Υπάρχει αντίπαλος.
1: Πολύ βαριά η κληρονομιά. Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω τα είπαμε. Τα είπαμε όλα. Έτσι. Λοιπόν, αυτοαναφορικό δεν γίνεται διαφορετικά. Αφού ευχαριστήσω τον κύριο Καραγκούνη, τον κύριο Τσουκαλά και τον κύριο Τεμπονέρα. Απόψε είναι η τελευταία εκπομπή, όχι τη σεζόν, είναι η τελευταία επόμενη μέρα με τη δική μου υπογραφή στο Άξον 24. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ πρώτα απ' όλους εσάς τους τηλεθεατές. Κατορθώσαμε κάτι το οποίο θεωρούνταν ενδεχομένως πολύ δύσκολο. Δηλαδή, απέναντι στο βαρύ πυροβολικό των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας, με τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, με τις ζώνες ψυχαγωγίας και μυθοπλασίας, βάλαμε σφήνα, εντός εισαγωγικών, μία εκπομπή πολιτικής και όχι μόνο πολιτικής ενημέρωσης, πολιτικού διαλόγου, πολιτικής αντιπαράθεσης. Για να φτιάξουμε μια γέφυρα προς την εκπομπή που θα ακολουθήσει, Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης, που είναι αναμφίβολα μια παλιά, στέρεη και πολύ επιτυχημένη επίσης εκπομπή πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικής ενημέρωσης. Αυτό που κατορθώσαμε, το κατορθώσαμε χάρη σε εσάς. Μας εμπιστευτήκατε, μας εκτιμήσατε, σπεύσατε να μας επικρίνετε, να μας κριτικάρετε. Και αυτό είναι αναμφίβολα όχι μόνο δικαίωμα δικό σας, γιατί εσείς είστε το αφεντικό σε αυτή τη σχέση, αλλά έτσι πρέπει να γίνεται. Πριν από 15 ημέρες ενημερώθηκα από τη Γενική Διεύθυνση του τηλεοπτικού σταθμού ότι διακόπτεται η συνεργασία μας, ότι η επόμενη μέρα δεν θα είναι στη νέα τηλεοπτική σεζόν εδώ στο Άξιον 24. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό του κόστους. Αυτό μου υπόθηκε. Και ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει στο 8 με 10 από το Σεπτέμβριο, επαναλαμβάνω αυτό μου υπόθηκε, πολιτική εκπομπή όπως η επόμενη μέρα, αλλά θα προτιμηθεί μία εκπομπή ψυχαγωγίας ή κάτι άλλο. Είναι αποφάσεις της Γενικής Διεύθυνσης, τις οποίες τις σέβομαι. Και όπως ακριβώς τις εισέπραξα, έτσι σας τις μεταφέρω. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους. Πρώτα απ' όλα, τον κόσμο εδώ στο Άξιον 24. Τα παιδιά εδώ στο πλατό, τα παιδιά στο κοντρόλ, όλους τους τεχνικούς, το διοικητικό προσωπικό, τους δημοσιογράφους, με τους οποίους, αρκετούς από τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί τους και κατά το παρελθόν, τους ευχαριστώ έναν προς έναν. Τον αρχισυντάκτη μου, τον Γιάννη τον Αργυρό, την Κυριακή την Πέτσα, την σκηνοθέτηδα της εκπομπής. Δεν θα δεν θα αναφέρω όλα τα ονόματα, αντιλαμβάνεστε για πρακτικούς λόγους. Θα ευχαριστήσω την ιδιοκτησία του τηλεοπτικού σταθμού. Είχαμε μια άψογη συνεργασία για 4 χρόνια. Θα ευχαριστήσω ακόμα και την Γενική Διεύθυνση του σταθμού, διότι ξέρω να αποχωρώ αξιοπρεπώς. Ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε, που ήταν άψογη τα προηγούμενα χρόνια και όπως λένε και στα χωριά μας, no hard feelings. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Θα τα πούμε εις το επανειδήν, έτσι, ενδεχομένως από τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μου ζητήθηκε να πω μόνο αυτό, επειδή η επόμενη μέρα είναι μια εκπομπή που με συνδέει, με την οποία συνδέομαι από το 2015. Έχει φιλοξενηθεί σε 3 διαφορετικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Μου ζητήθηκε για πρακτικούς λόγους και από αύριο, η επόμενη μέρα μέχρι και το τέλος της σεζόν, στις 24 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, θα βρίσκεται εδώ, χωρίς τη δική μου υπογραφή, με άλλους παρουσιαστές. Να τους τιμήσετε και αυτούς. Και εμείς, πρώτα ο Θεός, η επόμενη μέρα, με τη δική μου υπογραφή, από το Σεπτέμβριο, μπορεί να βρίσκεται κάπου αλλού και εκεί θα σας καλέσω πάλι να με τιμήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό καλοκαίρι και θα επαναλάβω. No hard feelings. Σας ευχαριστώ όλους. Καλό βράδυ.
5: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

έπεσα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή τη δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Where all rookies belong, back in school.
7: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
8: Give me a chance to straighten this out.
9: You got it. What do you got in mind?
10: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
7: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
11: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
12: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
13: He's in a lot more trouble than we thought.
14: This is our investigation, not yours.
15: I have a gun.
16: You lied to me.
7: Absentia.
16: Δευτέρα
7: με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
17: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
18: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
17: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
19: Capitalism can inform how we have sex.
17: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
20: It becomes more capitalistic.
17: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
21: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
22: Καλημέρα σας.
23: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
22: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
24: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
25: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
26: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
27: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
28: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
29: Όλα έχουν ανωδική τάση.
30: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα. Από την MV Publications.

0: Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη.
1: Ποιος τον ανακήρυξε τον πιο έτοιμο υπουργό των μεταπολιτών? Από πού ανακηρύχθηκε? Κάναμε κάποιο δικαστήριο και βγάλαμε ποιο είναι ο πιο έτοιμος υπουργός και βγάλαμε τον Τσίπρα?
2: Άμεση επάνωδός μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, άμεση παρέτηση του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου και εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Αγωνία για τη φωτιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Ένας άνδρας νεκρός, το παιδί του, σύμφωνα με πληροφορίες, αγνοείται, ενώ η γυναίκα συνεχίζει να βρίσκεται στο νοσοκομείο με εγκάφματα, ευτυχώς σε κατάσταση που, όπως όλα δείχνουν, έχει ξεπεράσει κάθε κίνδυνο. Θα τα δούμε αναλυτικά με ρεπορτάζ από την Θεοδώρα Πότα, που βρίσκεται εδώ και ώρες στο πυρηνό μέτωπο, το οποίο έδειχνε να βρίσκεται υπό έλεγχο και αργότερα είδαμε να υπάρχει αναζωπήρωση. Την ίδια ώρα, στην πολιτική επικαιρότητα, όπως είδατε, στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο επίκεντρο μπήκε μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους στο σούπερ μάρκετ η ακρίβεια, με τον Πρωθυπουργό να δίνει μηνύματα πως θα υπάρξει περιορισμός και να δείχνει στη μείωση της τιμής του πετρελαίου. Δημοσκοπήσεις, δύο συγκεκριμένα, έρχονται ακόμα στο προσκήνιο και δείχνουν τις δυναμικές να παγιώνονται τόσο από την άποψη της διαφοράς της κυβέρνησης, αλλά και μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ενώ στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει και εκεί μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς τα σενάρια για την έλευση Θεοδώρας Τζάκρη μετά την αποχώρησή της από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη πληθαίνουν, αλλά πληθαίνουν την ίδια ώρα και οι προειδοποιητικές βολές κορυφαίων στελεχών του κόμματος, που λένε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για να παρακαμφθεί το καταστατικό, ώστε η ίδια να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Και επίσης, όπως είδατε, βροχή πυρών κατά του Σωκράτη Φάμελου, την ίδια ώρα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με καθαρή αμφισβήτηση της ηγεσίας. Να πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Θεοδώρα Πότα, η οποία βρίσκεται στο Ρεόκαστρο και στην Θεσσαλονίκη, για να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις και τις τελευταίες πληροφορίες. Βεβαίως, Θεοδώρα, αφού σε ευχαριστήσω εκ των προτέρων για τη θετική σου ανταπόκριση, για το παιδί.
4: Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στη δασική έκταση, αρχικά να σας πω, της Λυτής. Εδώ έφτασε η φωτιά, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι στην Ανθούπολη του Δήμου Ρεοκάστρου, καίγοντας αρχικά γεωργική έκταση. Δυνατοί άνεμοι, ωστόσο, οδήγησαν στην εξάπλωσή της. Να πούμε ότι ήχησε δύο φορές το 112, αρχικά προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και έπειτα προειδοποιώντας τους να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους. Τα σπίτια τα οποία βρίσκονταν κοντά στην δασική έκταση εκενώθηκαν για λόγους ασφαλείας από τους κατοίκους της περιοχής. Είχαμε ένα τραγικό συμβάν. Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή της κατοικίας του, εδώ στα 100-200 μέτρα πάνω από την τοποθεσία στην οποία βρισκόμαστε. Εντοπίστηκε ο άνδρας αυτός από τους πυροσβέστες στη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς.
3: Ο οποίος, Θεοδώρα, είναι πατέρας του παιδιού που αγνοείται. Ο άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του είναι ο πατέρας του παιδιού που αγνοείται.
4: Αυτές τις πληροφορίες έχουμε μέχρι στιγμή στην διάθεσή μας. Η γυναίκα η οποία φέρει εγκάβματα στο πρόσωπο και στα χέρια της και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο υγεία της, είναι η μητέρα, από όσο μαθαίνουμε, του 12χρονου.
3: Είναι η οικογένεια. Ο πατέρας
4: αγωριού,
3: έχει χαθεί από τη ζωή, το παιδί αγνοείται και η μητέρα είναι στο νοσοκομείο με εγκάβματα.
4: Ναι, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό του 12χρονου. Αστυνομικοί και στελέχοι της ΕΜΑΚ ταινίζουν εδώ την γύρω περιοχή και πέριξ του σπιτιού, έτσι ώστε να εντοπίσουν τον 12χρονο. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά την έβρεσή του. Ευχόμαστε, ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Σε ό,τι αφορά το πύρινο μέτωπο, θα πρέπει να σας πω ότι έχει σχεδόν οριοθετηθεί, ευτυχώς, η φωτιά. Είχαμε νωρίτερα, όπως σωστά ανέφερες Γιώργο, μια αναζωπήρωση εδώ στην Λυτή. Ωστόσο, ήταν καθοριστικής σημασίας οι ρήψεις που έκαναν τα εναέρια μέσα και κατάφεραν γρήγορα να σβήσουν την φωτιά. Παραμένουν βεβαίως οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουν πολλή δουλειά, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά νωρίτερα, και οι πυροσβέστες, έτσι ώστε να είναι όλα ασφαλή τελικά. τελικά για τους κατοίκους και να πω ότι είναι αξιέπαινη προσπάθεια που γίνεται εθελοντικά από διανομής, οι οποίοι πραγματικά μεταφέρουν νερά και τρόφιμα εδώ σε όλη τη δασική περιοχή στους πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν ρηχτεί στη μάχη της κατάσβεσης και συνεχίζουν, όπως θα δείτε, ήδη από το μεσημέρι μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε.
5: Θεοδώρα, αυτή τη στιγμή πού ψάχνουν οι δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή για το παιδί το οποίο αγνοείται? Έχουν μπει στο σπίτι μέσα, γιατί από ό,τι ξέρουμε και εγώ ήταν το σπίτι. Τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά το παιδί?
4: Οι έρευνες, όπως πληροφορούμαστε, συνεχίζονται προς πάσα κατεύθυνση. Σαφώς και επικεντρώνονται και στο χώρο του σπιτιού και γύρω από το σπίτι. Παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Δεν έχουμε περαιτέρω πληροφόρηση σε ό,τι αφορά ενδεχομένως αν έχει βρεθεί οποιοδήποτε στοιχείο. Επικεντρώνονται εδώ, στον χώρο που βλέπετε πίσω μου, στα 200 περίπου μέτρα βρίσκεται το σπίτι, μέσα στο δάσος επί της ουσίας, το οποίο κάηκε και στην αυλή του οποίου βρέθηκε ο περίπου 65 ετών άνδρας, ο οποίος έχασε την ζωή του. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η εξέλιξη ό,τι αφορά το 12χρονο αγόρι. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά.
3: Θεοδώρα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση και να ευχηθούμε ολόψυχα πραγματικά ο Θεός να βάλει το χέρι του σύντομα το παιδί να βρεθεί και βέβαια και η μητέρα του να βρεθεί σύντομα επίσης στο πλευρό του. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδώρα Πότα από την Θεσσαλονίκη, και το ωραίο μας έδωσε όλη την εικόνα. Προφανώς για οτιδήποτε νεότερο και από το πύρινο μέτωπο, το οποίο ευτυχώς οριοθετείται, έχει οριοθετηθεί, όπως μας είπε η Θεοδώρα Πότα. Μόλις υπάρξουν νεότερα για το παιδί, που όλοι μας ευχόμαστε ολόψυχα, σύντομα, πολύ σύντομα να βρεθεί, εννοείται ότι θα σας μεταφέρουμε την τελευταία εξέλιξη. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και κλίμα και ερχόμαστε στα της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί όπως προαναφέραμε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, στον απόϊχο της συνάντησης με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ο Πρωθυπουργός έβαλε την ακρίβεια και έδωσε στοχευμένα μηνύματα λέγοντας πως η τιμή στο πετρέλαιο που έχει μειωθεί πρέπει να ακολουθηθεί από αυτή της βενζίνης. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι και οι μεταφορές θα πρέπει να μην είναι η αιτία για να συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές και για να δούμε βέβαια να γίνεται και πράξη η σταθεροποίηση των τιμών για το δίμηνο χωρίς το πλαφόν, που από αύριο δεν θα υπάρχει και θα πρέπει να δούμε τις τιμές, Δημήτρη, σταθεροποιημένες στα ράφια των σούπερ μάρκετ, χωρίς, επαναλαμβάνω, την ύπαρξη του πλαφόν.
6: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για την ακρίβεια. Προφανώς στην κυβέρνηση, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, κατανοούν ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Για 2 χρόνια και πλέον είναι το νούμερο ένα πρόβλημα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και πέρα από τις δημοσκοπήσεις, το καταλαβαίνει κανείς στην τσέπη του όταν πάει στο σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε για να ψωνίσει. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερο το κρατούμενο από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε αποζημιώσεις που θα δοθούν στους αγρότες και τώρα, αλλά και από το Σεπτέμβριο. Γιατί το λέω αυτό?
3: Έχει σημασία,
6: και είναι σημαντικό.
3: Γιατί και στις περιοδίες του στη Θεσσαλία,
6: σωστό,
3: οι πρόσωποι της κυβέρνησης πρέπει να βρουν τους αγρότες έχοντας πάρει τα χρήματά τους.
6: Σωστό. Και θα σας πω το εξής. Πριν από λίγες εβδομάδες έγινε μια ευρύτατη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με παρουσία βουλευτών από τις περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, με τον επικεφαλής της ΑΔΕ, προκειμένου να συζητηθούν και με τον κύριο Σχοινά βεβαίως, να συζητηθούν τα θέματα των καθυστερήσεων που υπάρχουν στις πληρωμές των αγροτών και λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν καθυστερήσεις ακόμα και από έτη του 2018, 19, 20, μιλάμε για τέτοια ιστορία. Και οι βουλευτές έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αγρότες που περιμένουν αυτά τα χρήματα και ότι αν δεν δοθούν, αυτό θα έχει εκλογικές συνέπειες που ήδη τις βλέπει η Νέα Δημοκρατία στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που κάνει. Μην ξεχνάμε ότι οι αγρότες ήταν μία από τις κοινωνικές ομάδες που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία και στις 2 εκλογικές αναμετρήσεις. Ο κύριος Πιτσιλής της ΑΔΕ κάνει μια...
3: Θα έχουμε και συνέντευξη τύπου, έτσι, για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών των αγροτών.
6: Κάνει μια πραγματική μάχη για να λειτουργήσουν όλα και να δοθούν τα χρήματα μαζί με τον κύριο Σχοινά. Ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτή τη σύσκεψη είχε πει ότι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση εν κινήσει που έχει αντιμετωπίσει είναι η ιστορία της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και οι ανακοινώσεις στις σημερινές με τα χρήματα που θα δοθούν και τώρα και το φθινόπωρο είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της δουλειάς που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα μεταξύ του κυρίου Σχοινά και του κυρίου Πιτσιλή και βεβαίως και με τη συμβολή και, και όλες τις επισημάνσεις που είχαν κάνει οι αγρότες.
3: Και
6: τρίτο
3: και
6: κλείνω, έχει ενδιαφέρον για τις πολιτικές εξελίξεις το γεγονός ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα συζητήθηκαν όλα αυτά που πρέπει να κάνουν οι υπουργοί το επόμενο εξάμηνο. Δηλαδή από τον Ιούλιο-Αύγουστο μέχρι και το τέλος της χρονιάς. Και με αυτόν τον τρόπο ο Πρωθυπουργός θέλησε για ακόμη μια φορά να στείλει ένα μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27.
3: Και με το ρεπορτάζ το κυβερνητικό, με κάτι ανθρώπινο, συγκινητικό και βέβαια απολύτως θετικό. Για μια μάχη που κερδίθηκε με τον Γιώργο Μιλωνάκη, έτσι τον υφυπουργό και στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, να επιστρέψει στον Ευαγγελισμό, νικητής όμως και όπως έγραψε και στην ανάρτησή του, όχι ως ασθενής αλλά νικητής, προκειμένου και ο ίδιος αλλά και η οικογένειά του να ευχαριστήσουν το προσωπικό τους γιατρούς του νοσοκομείου που ήταν και αυτοί που το έδωσαν αυτή τη μάχη μαζί με τον Γιώργο Μιλωνάκη. Λέει ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, 2 μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου. Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό όχι ως ασθενής αλλά για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Αναφέρει μεταξύ άλλων και καταλήγει στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους λαυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό αλλά και στη διοίκηση. Αναφέρει ο Γιώργος Μιλωνάκης του νοσοκομείου, σε όλους εκείνους που καθημερινά αθόρυβα με αυταπάνηση και αφοσίωση δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό.
6: Θέλω να σου πω, Γιώργο, ότι πριν από 2 μήνες που συνέβη αυτό το τραγικό στον Γιώργο Μιλωνάκη, ήταν ελάχιστοι αυτοί που πίστευαν ότι θα μπορούσε μέσα σε 2 μήνες. Ακμαίως και υγιής να πάει στον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσει ο ίδιος προσωπικά τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που τον βοήθησαν. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αποκατάσταση της υγείας του, που έγινε πάρα πολύ γρήγορα και πολύ εντυπωσιακά και βεβαίως το λέει και ο ίδιος στην ανάρτησή του, το έχει πει και ο Υπουργός Υγείας και άλλοι, ότι η πρόοδος που έχει γίνει στην επιστήμη τα τελευταία χρόνια, τα καινούργια φάρμακα αλλά και η ταχύτατη αντιμετώπιση του προβλήματός του οδήγησαν σε αυτή την θεαματική βελτίωση της υγείας του.
3: Κάθε καλό και αυτό να είναι πάρα πολύ σημαντικό.
5: Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά πρόκειται
3: όλα
5: για την πιο ευχάριστη είδηση του τελευταίου διαστήματος. Ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε μία πολύ μεγάλη δοκιμασία, τα κατάφερε και όχι μόνο τα κατάφερε, κατάφερε να στείλει και ένα μήνυμα ελπίδας σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Γιατί αυτό που πέρασε ο κύριος Μιλωνάκης δεν ήταν κάτι απλό, ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και το γεγονός ότι σήμερα, 2 μήνες μετά, τον βλέπουμε όρθιο, να ευχαριστεί τους γιατρούς και τους νοσηλευτές είναι πραγματικά ένα μήνυμα ελπίδας για πάρα πολύ κόσμο.
3: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε τώρα στην αντιπολίτευση. Αφού δούμε όμως πρώτα τις 2 τελευταίες δημοσκοπήσεις. Είχαμε 2 δημοσκοπήσεις σήμερα, Άλκο για τον Φλας και Μάρκ για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Πάμε να δούμε και τις 2. Η μία έχει μόνο πρόθεση, είναι η Άλκο που λειτουργεί με αυτή την εικόνα της πρόθεσης και έχουμε και την εκτίμηση από την Μάρκ. Ξεκινήσατε ανάποδα στο control, θα ήθελα να ξεκινήσετε κανονικά, έτσι από την πρώτη κάρτα, μπράβο. 24% Νέα Δημοκρατία, πρόθεση ξαναλέω, είναι της Άλκο για το flash.gr, 24% Νέα Δημοκρατία, 14,7% για την Ελλάς, στη δεύτερη θέση. Αμέσως μετά στην τρίτη θέση το Πασόκ με 10,4, 7,8 για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, 6,7 Ελληνική Λύση, 6,4 Κουκουέ, 3,1 Πλεύση Ελευθερίας. Και πάμε τώρα στη δεύτερη κάρτα. Έχουμε 2,3 Μέρα 25, 2,3 Φωνή Λογικής, 1,4 Νίκη, 1,3 ΣΥΡΙΖΑ, 1 Δημοκράτες, 2,9 Άλλο Κόμμα και μια μεγάλη δεξαμενή αναποφάσεων, 15,7 μειωμένη, αλλά υπαρκτή, 15,7% είναι η αναποφάσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με αύξηση της πύρωσής της, δεύτερη την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τρίτο το Πασόκ υποχώρησε στα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού στη συγκεκριμένη μέτρηση. Τώρα πάμε να δούμε και την επόμενη, της Μάρκ, με εκτίμηση ψήφου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αυτή σημερινή επίσης. 30,5% η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση, 16,5% η Ελλάς στην τρίτη θέση σε ισοπαλία με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το Πασόκ 10,5% και τα 2 κόμματα, 7% η Ελληνική Λύση, 6,5% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5,3% η Πλεύση Ελευθερίας, ακολουθούν Μέρα 25, 2,8% Φωνή Λογικής, 2,7% 1,3% Δημοκράτες, 1,2% ΣΥΡΙΖΑ, 1,2% Νίκη, 1,1% Σπαρτιάτες και 0,9% Νέα Αριστερά. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Τα πρώτα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, που στη δεύτερη μέτρηση είναι τρίτη θέση μεν, σε ισοπαλία με την κυρία Καριστιανού δε. Και παρατηρούμε ότι έχουμε μια αύξηση συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Διάβασα τα συμπεράσματα και των δύο δημοσκοπήσεων. Μια παγίωση της Ελλάς στη δεύτερη θέση, με σαφή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση ή σε ισοπαλία με την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, που αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω και καταλαβαίνουμε, οφείλεται, Δημήτρη και Ελένη, σε πτώση των ποσοστών της κυρίας Καριστιανού. Ξεκινάω με σένα τώρα, Ελένη, να μας δώσεις μια εικόνα πώς βλέπεις τη δημοσκόπηση. Τις δύο δημοσκοπήσεις, και θα έρθουν κι άλλες από ό,τι φαίνεται.
5: Κοίταξε, αυτό που φαίνεται είναι ότι πλέον. Καλά, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρώτη θέση, έχει. Στη μία από τις δύο νομίζω ότι έχει τσιμπήσει λίγο.
3: Φτιάχνει συσπήρωση.
5: Ναι, αν και έχει μέχρι στιγμής πολύ χαμηλή συσπήρωση, γύρω στο 58% αν δεν κάνω λάθος. Είναι πάρα πολύ χαμηλή η συσπήρωση. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει αυτό το ποσοστό να το ανεβάσει πηγαίνοντας προς τις κάλπες και πού θα φτάσει. Αυτό δείχνει όμως ότι ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας είναι ενοχλημένοι, εμφανίζονται ενοχλημένοι από την κυβέρνηση και έχουν δεύτερες σκέψεις. Από εκεί και ύστερα, το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Δηλαδή, τον προηγούμενο μήνα είχαμε 12 δημοσκοπήσεις, τώρα έχουμε 3 μέχρι στιγμής, οι οποίες έχουν βγει.
3: Άλκο και
5: ναι, και δείχνουν και κάποιες άλλες, οι οποίες δεν είναι από εταιρείες.
3: Και την interview και τη Real Polls, σωστά.
5: Δηλαδή, 5 θέλετε συνολικά, οι οποίες δείχνουν ότι πλέον ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται στη δεύτερη θέση, αρκετά μακριά θα έλεγα από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στις 6 μονάδες η διαφορά.
3: 6 μονάδες ακριβώς.
5: 6 μονάδες η διαφορά. Είναι δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό, λοιπόν, που αυτή τη στιγμή δίνει στον κύριο Τσίπρα τον αέρα ότι μπορεί να προχωρήσει. Και θέλω να κάνω και μια τελευταία επισήμανση, ότι η κυρία Καριστιανού εμφανίζεται να χάνει δυνάμεις παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε με προσδοκίες και πολλοί δημοσκόποι έλεγαν ότι υπάρχει ένα καθόριστο κοινό, το οποίο θα μπορούσε εν δυνάμει να την ψηφίσει. Αυτό δεν φαίνεται
3: συνοπτικά
5: να καταγράφεται.
3: Παρακαλώ και εσένα, Δημήτρη, γιατί έχουμε και δύο ρεπορτάζ.
6: Νομίζω ότι το δίδυμο έχει ξεχωρίσει των επόμενων εκλογών. Είναι η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, η Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, ο κύριος Τσίπρας κερδίζει 2 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και η Νέα Δημοκρατία 0,5 μονάδα. Στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, επίσης μικρότερα τα κέρδη, αλλά και τα δύο κόμματα ανεβαίνουν. Άρα φαίνεται πως έχουμε το δίπολο, το δίδυμο των επόμενων εκλογών. Είναι Μητσοτάκης, Τσίπρας, Νέα Δημοκρατία, Ελλάς. Τώρα, το πρόβλημα προφανώς.
3: Τσίπρας, να πούμε ότι η ύπαρξη Τσίπρα και Ελλάς, έτσι, και με τις καλές επιδόσεις και την παγίωση δεύτερη θέση, βοηθάει και την συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Εννοείται. Και προφανώς όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές και όσο το δίλημα Νέα Δημοκρατία ή Ελλάς, Μητσοτάκης ή Τσίπρας γίνεται πιο καθαρό και εμφανές, τόσο προφανώς θα υπάρχει και η συσπήρωση και στα δύο κόμματα. Έτσι. Το πρόβλημα είναι δεδομένο ότι αφορά στο ΠΑΣΟΚ, είτε γιατί έχει ποσοστά γύρω στο 10%, είτε γιατί συναγωνίζεται με την κυρία Καριστιανού για το ποιος θα κατακτήσει την τρίτη θέση. Και αυτό, καταλαβαίνεις, είναι σημαντικό πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, διότι αν
3: ΠΑΣΟΚ θα
6: από την τρίτη θέση πάει στην τέταρτη, τα πράγματα, λοιπόν, θα είναι πραγματικά πολύ πολύ δύσκολα.
3: Θα πούμε τώρα συνοπτικά τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως μετά, μιας και λέμε για το ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε το κατάλληλο πρόσωπο, κορυφαίο στέλεχος του κόμματος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Παύλος Γερουλάνος, με τον οποίο θα συζητήσουμε μαζί του και για την οικονομία, καθώς το ΠΑΣΟΚ κάνει μια καμπάνια για το Ταμείο Ανάκαμψης τετραήμερης επίθεσης στην κυβέρνηση, αλλά και βέβαια και για τη βελόνα των ποσοστών και για τις μετακινήσεις. Όμως, στο σημείο αυτό, εχθές είχαμε δύο προειδοποιητικές βολές εμφανείς εδώ από το Action 24. Η μία είναι από τον πρώην γραμματέα, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και επίσης μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, τον Θόδωρο Μαργαρίτη. Ο ένας είπε, στενός συνεργάτης του Νίκο Ανδρουλάκη, πρώην γραμματέας του κόμματος, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ότι το καταστατικό ισχύει για όλους, και για υποψήφιους και για μέλη. Εννοώντας δηλαδή ότι και για την κυρία Τζάκρη την ώρα που γίνονται σενάριο ότι θα παρακαμφθεί το καταστατικό, θα έρθει ως συνεργαζόμενη και θα μπορέσει να περάσει. Εδώ οι προεδοπικές βολές λένε ότι δεν γίνεται να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και αυτές οι βολές και τα μηνύματα πάνε συστημένα στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος όμως είναι αποφασισμένος να τη συνεχίσει τη διεύρυνση. Το ίδιο είπε και ο Θόδωρος Μαργαρίτης. Και αυτό δείχνει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τη διεύρυνση, μεν, είναι όμως αποφασισμένη και στο κόμμα. Είδα και τις επιφυλάξεις της κυρίας Λιακούλη επίσης εδώ στο Άξιον 24, Δημήτρη, και Ελένη, και από ό,τι μίλησε και άλλοι βουλευτές ετοιμάζονται να το πούν, που ετοιμάζονται να προσπαθήσουν να βάλουν ένα φρένο στην έλευση της κυρίας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να δούμε δύο χαρακτηριστικές δηλώσεις αυτού του κλίματος.
7: Το καταστατικό ισχύει για όλους. Θέλω να είναι μέλη και να είναι υποψήφιοι στο ΠΑΣΟΚ. Είναι δυνατόν να έχω υπηρετήσει 4 χρόνια ως γραμματέας του κόμματος και να μην υπερασπίζομαι ότι το καταστατικό ισχύει για όλους μας?
3: Μάλιστα.
7: Πώς θα γίνει διαφορετικά? Όλοι όσοι σεβόμαστε τις συλλογικές αποφάσεις, όπως τις αποφάσεις του συνεδρίου.
8: Δεν μπορεί να έχει διαφορετικά μέτρα και σταθμά, όπως συνέβη, ας πούμε, με τον Χάρη τον Καστανίδη, που είναι και ένας εκλεκτός φίλος και σύντροφος στο ΠΑΣΟΚ. Και θα μπορούσε να βρεθεί και μια λύση, κατά τη γνώμη μου. Είτε ωφελεί είτε βλάπτει ένα κόμμα. Θα σας πω και τη γνώμη μου τώρα. Και σαν δεν είμαστε. Αν είναι να φέρουμε τους αρχηγούς και να μιλάνε, οι υπόλοιποι δεν έχει νόημα. Πατάς το κουμπάκι να ακούγεται μια φωνή. Δεν με ενθουσιάζει.
3: Λοιπόν. Απ' τη μία, λοιπόν, αποφασισμένος ο κύριος Ανδρουλάκης με τη διεύρυνση και στη φάση του ανταγωνισμού και με άλλα πρόσωπα πέρα από την κυρία Τζάκρη και με το μοντέλο της συνεργαζόμενης, γιατί η κυρία Τζάκρη εκλέγεται από το 4, άρα έχει περάσει τα 20 χρόνια στη Βουλή. Απ' την άλλη, όμως, βλέπουμε ότι στο ιστορικό του κόμματος και μέλη και της ηγετικής ομάδας ακόμα λένε ότι δεν γίνεται να υπάρξουν εξαιρέσεις, με δεδομένο μάλιστα ότι ο κύριος Καστανίδης, που ανέφερε ως παράδειγμα ο Θόδωρος Μαργαρίτης, ήταν ένας από αυτούς που κόπηκε ουσιαστικά και βγήκε εκτός, δεν μπορούσε να είναι υποψήφιος λόγω αυτής της απόφασης του καταστατικού. Τώρα, θα δούμε τις αντιδράσεις. Οι δικές μου πληροφορίες λένε πάντως ότι και άλλοι βουλευτές το επόμενο διάστημα, αν ρωτηθούν, που θα ρωτηθούν φαντάζομαι, θα πούνε ότι το καταστατικό πρέπει να ισχύσει για όλους. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα μας απαντήσει και ο Παύλος Γερουλάνος. Θέλω να σου πω, Ελένη, και να μου πεις αν ισχύει. Σήμερα ρώτησα στο ΠΑΣΟΚ για πράγματα τα οποία.

0: οι πληροφορίες αυτές ότι η κυρία Βρετού φεύγει. Αντιθέτως, δείχνουν να το περιμένουν. Και εδώ έρχεται τώρα το επόμενο ερώτημα. Αν, Ελένη, σου έχει φτάσει κάποια πληροφορία, γιατί η κυρία Βρετού δεν τη βλέπω για Νέα Δημοκρατία, για την κατεύθυνσή της.
1: Ναι, και εγώ έχω ακούσει, προφανώς όχι από πολύ επίσημα χείλη, αλλά από ανθρώπους τους οποίους εμπιστεύομαι, ότι η κυρία Βρετού πολύ σύντομα θα ανοίξει την πόρτα από το ΠΑΣΟΚ και θα κατευθυνθεί προς την Αμαλίας. Είναι ένα από τα στελέχη τα οποία θέλω να σου πω ότι στην Ελλάς, το κόμμα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, εκτιμούν ιδιαίτερα, δηλαδή τη θεωρούν πάρα πολύ καλό στέλεχος, τη θεωρούν πάρα πολύ συγκροτημένη, έναν άνθρωπο δηλαδή που έχει να δώσει, που έχει να προσφέρει στο νέο κόμμα. Mm-hmm. Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει. Τώρα, εκτός από την κυρία Βρετού, τη συγκεκριμένη στιγμή θέλω να πω ότι δεν αναμένεται να γίνει κάτι άλλο θεαματικό. Δηλαδή, κάποια στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, περιφερειακά, στην επαρχία, φεύγουν, πρέπει να πω, και πάνε προς τον κύριο Τσίπρα. Ωστόσο, δεν είναι στελέχη, θα λέγαμε, της πρώτης γραμμής.
0: Ναι.
1: Είναι στελέχη τα οποία σε τοπικό επίπεδο μπορούν να βοηθήσουν το νέο κόμμα, αλλά δεν είναι...
0: Μάλιστα. Βάλτε το σούπερ πάντως, ότι μιας και συγκλίνουν τα δύο ρεπορτάζ για να τον έχουμε το τίτλο, ότι η κυρία Βρετού, παρακαλώ στο κοντρόλ, ετοιμάζεται για την Ελλάς από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον να το κρατήσουμε αυτό το ρεπορτάζ, να μείνει για όταν έρθει η ώρα. Εγώ πάντως να πω, γνωρίζοντας την κυρία Βρετού, όλοι μας την γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, είναι ένα από τα αξιόλογα στελέχη του κόμματος, τιμήθηκε ανεξάρτητα από τις πολιτικές απόψεις τώρα, αν της αρέσει ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας κτλ. Γιατρός, σημαντική, ενεργή. Τιμήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και από τον Γιώργο Παπανδρέου και από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ήταν και υποψήφιο ευρωβουλευτής και στο ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως τι θα κάνει η κυρία Βρετού, που είναι δικαίωμά της, έχουν όλοι καλή άποψη, έτσι, για το πρόσωπο, και μιλάμε για ένα πρόσωπο που έχει πορεία, να το πω εκλαϊκευμένα, από πιτσιρίκι στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή από πολύ μικρή, από τα μαθητικά και φοιτητικά της χρόνια, πάρα πολλά χρόνια στο κόμμα. Την ξέρει όλη η ανθρωπογεωγραφία του κόμματος. Νομίζω ότι μπορεί να μην είναι αυτό που λέμε πρώτο όνομα. Έτσι εννοώ, δεν είναι ο Γερουλάνος, αλλά είναι σίγουρα ένα πρόσωπο που το έχει το σεβασμό όλων στο ΠΑΣΟΚ, και πιστεύω ότι είτε την έχει ο κύριος Ανδρουλάκης είτε ο κύριος Τσίπρας, είναι ένα αξιόλογο στέλεχος.
2: Μια και το λες αυτό, εγώ δεν την ξέρω την κυρία Βρετού, αλλά αποδέχομαι, εννοείται, το ρεπορτάζ.
0: Είναι σημαντική καρδιολόγος, σημαντική επιστήμονας και ενεργή. Οι άνθρωποι δεν έχουν μόνο πολιτική πορεία, έχουν και επάγγελμα.
2: Πλην της υποψηφιότητάς της για την Ευρωβουλή, την αξιοποίησε με άλλους τρόπους το ΠΑΣΟΚ?
0: Κοίταξε, ήταν διότι... στον τομέα υγείας, ναι, εκεί που θα έπρεπε να είναι, μαζί με τον Γιώργο Μπουλμπασάκο, που είναι επίσης στην Ελλάς. Μπορεί να δούμε δύο ξανά πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ, όπως την πολιτική προστασία, mm-hmm, που είναι ο Σαουλίδης με τον Σκανδάμη. Μπορεί να δούμε και στον τομέα υγείας, ναι, την κυρία Βρετού με τον Μπουλμπασάκο, που έχει φύγει από το ΠΑΣΟΚ και έχει πάει στην Ελλάς. Αξιοποιήθηκε, τιμήθηκε, μπήκε και στο Ευρωπαϊκό Δελτίο. Τώρα, αν εννοείς κάτι παραπάνω, όχι, αλλά δεν εκλέχθηκε. Τώρα δεν ξέρω
2: το
0: τι
2: λέω,
0: έγινε.
2: Γιατί κάποιοι
0: πάντως
2: άνθρωποι...
0: ξέρω ότι είναι ένα αξιόλογο πρόσωπο. Είτε είναι στον Τσίπρα, είτε είναι στον Ανδρουλάκη, είναι ένα
1: μας
0: σοβαρό.
1: Μας έχει κάνει την καλύτερη εντύπωση.
2: Δεν διαφωνώ. Απλά
1: και για το λόγο της και τον ήπιο λόγο της, για τις απόψεις της.
0: Εντάξει, τώρα, εγώ λέω ότι κάποια ήμουν ο Ανδρουλάκης, θα ήθελα να μείνει. Και αν ήμουν ο Τσίπρας, θα ήθελα να είναι στο κόμμα μου.
2: Απλά λέω
0: αυτά
2: ότι κάποια πρόσωπα,
0: με γιατροί, με κοινωνική
2: μπορεί
0: αναφορά,
2: να μετακινούνται από ένα κόμμα σε ένα άλλο, διότι έχοντας κάνει μια πορεία και έχοντας δει ότι η αξιοποίησή τους φτάνει μέχρι ενός σημείου, ενώ η αξιοποίηση που τους προτείνει το άλλο κόμμα είναι πολύ παραπάνω, μπορεί και για αυτούς τους λόγους.
0: Δυστυχώς πρέπει να διακόψουμε εκτάκτως και πέρα και έξω από τα πολιτικά. Άμεσα στη Θεοδώρα Πότα. Θεοδώρα, σε ακούμε.
3: Πριν από λίγα λεπτά ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκε σωρός αγνώστων, λοιπόν, στοιχείων μέσα στο σπίτι το οποίο βρίσκεται στο δάσος εδώ πάνω από την Λυτή. Σας δείχνει ο Νίκος Ιορδανίδης το σπίτι αυτή την ώρα. Είμαστε ακριβώς έξω από αυτό. Όπως όλα δείχνουν, η σωρός το πιο πιθανό είναι να ανήκει στο 12χρονο αγόρι της οικογένειας, το οποίο, να υπενθυμίσουμε, ότι αγνώστηκε εννοούνταν από την στιγμή που βρέθηκε μέσα στο σπίτι, στον άβλιο χώρο του σπιτιού που βλέπετε στις οθόνες σας, ο πατέρας του, 65 ετών, νεκρός στη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς.

0: στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Η μητέρα του, ηλικία 40 ετών, να υπενθυμίσουμε ότι έχει διακομιστεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, φέροντας εγκάβματα στο στήθος αλλά και στα χέρια της, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η υγεία της. Μιλάμε για μια τραγική εξέλιξη, έναν τραγικό απολογισμό, με την φωτιά στο Ωραιόκαστρο να αφήνει πίσω της δύο νεκρούς.
1: Κρίμα.
2: Εξέλιξη, κρίμα, Θεοδωρά, βέβαια, παιδί, δεν έχει γίνει ακόμα η ταυτοποίηση, φαντάζομαι, και δεν έχει γίνει η ταυτοποίηση. Τι να
0: ναι,
2: πω, δεν
0: μένει σαφώς να επιβεβαιωθεί. Έτσι ακριβώς, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Έτσι έχουν τα πράγματα. Μένει να υπάρξει επίσημη ταυτοποίηση των στοιχείων της ορού, που ξαναλέω εντοπίστηκε πριν από λίγο μέσα στο χώρο της οικίας που βλέπετε στις οθόνες σας, στη δασική έκταση, στην λιτή της περιοχής του Δήμου Ωραιοκάστρου. Να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την φωτιά είναι πολύ καλά πλέον τα πράγματα. Άγνωστη βεβαίως και η αιτία πρόκλησής της. Γίνονται όλες οι απαραίτητες έρευνες από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
2: Εδώ να σας ευχαριστήσουμε.
1: Ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε.
2: Τραγική
1: πάρα πολύ
2: εξέλιξη.
1: Κρίμα
2: δύο
1: για το παιδάκι.
2: Νεκροί. Από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για οικογένεια. Δεν έχει γίνει επίσημη ταυτοποίηση. Αυτό είναι σαφές και από το διαδικαστικό που μας ανέφερε η Θεοδώρα Πότα.
1: Αλλά
2: το βέβαιο είναι ότι η μητέρα είναι.
1: Η μητέρα, η οποία είναι στο νοσοκομείο, είχε πει
2: και δίνει μάχη
1: ότι το παιδί
2: με
1: ήταν με τον πατέρα του. Ναι. Και γι' αυτό οι πυροσβέστες ψάχναν και μέσα στο
2: σπίτι. Η χειρότερη είδηση που μπορούσε να έρθει. Δεν υπάρχουν λόγια αυτές τις στιγμές. Αν υπάρχει κάτι θετικό, είναι ότι έχει οριοθετηθεί το πύρινο μέτωπο. Να πάρουμε σε αυτό το σημείο ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας με όλα τα θέματα και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον Παύλο Γερουλάνο.
4: Καλημέρα.
5: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
17: Χρειάζεσαι έξτρα ενέργεια, κάτι φυσικά χορταστικό? Υπάρχει πάντα μια γκρανόλα μπαρ Παπαδοπούλου που φτιάξαμε για σένα. Γκρανόλα μπαρς Παπαδοπούλου. Φυσικά θρεπτικές, φυσικά Παπαδοπούλου. Τώρα και σε νέα απολαυστική γεύση Speculoos.
18: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Ξεκίνησα την παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή τη δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά και υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό, τον κύριο Γερουλάνο. Καλησπέρα, κύριε Γερουλάνο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα πολύ.
1: Για την ονομαστική σας εορτή που ήταν χθες.
3: Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά πολιτικά και τώρα αριστερά να ρωτήσουμε, αλλά προφανώς θα ξεκινήσω από αυτό που έμαθα πριν από λίγη ώρα και από αυτό που βλέπω να διακινείται και από εσάς και από το κόμμα σας. Από το πρωί. Μαθαίνω λοιπόν ότι θα έχετε μια τετραήμερη καμπάνια παύλα επίθεση στην κυβέρνηση. Θα εστιάσετε στο Ταμείο Ανάκαμψης και στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και αύριο, όπως επίσης ενημερώθηκα, θα έχετε και συνέντευξη τύπου στην οποία εσείς ως αρμόδιος τομεάρχης θα έχετε και τον πρώτο λόγο. Και θέλω λοιπόν να ρωτήσω στοχευμένα, τι μεμτό βρίσκει το ΠΑΣΟΚ στη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το λέω αυτό διότι πριν από λίγες μέρες στη θέση σας ήταν εδώ ο αρμόδιος υπουργός στον τομέα σας, ο κ. Παπαθανάσης, και μας είπε ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ. Άρα, ένα ερώτημα είναι αυτό: ποιο είναι το μετό, εφόσον λένε ότι δεν χάνεται ευρώ. Και το δεύτερο είναι, αν χάνεται, τι έργα στερεί. Γιατί φαντάζομαι ότι σε αυτό θα μιλήσετε και αύριο. Είδα ότι επικεντρώνεστε για παράδειγμα στη Λειψιδρία. Σας ακούω, κύριε Γιούλανε.
3: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, την Παρασκευή γίνεται επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή, το οποίο σημαίνει ότι καλείται η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις σε ορισμένα πράγματα. Για τα πεπραγμένα του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Από τον κύριο Ανδρουλάκη στη Βουλή, έτσι.
3: Από
1: την κοινοβουλευτική ομάδα και τον πρόεδρο στη Βουλή.
3: Τον πρόεδρο και 7 βουλευτές απέναντι στον υπουργό, ο οποίος οφείλει να μας δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για πράγματα.
1: Εσείς αύριο θα πείτε, λοιπόν.
3: Εμείς έχουμε ενημερώσει τους δημοσιογράφους για μια δουλειά που έχουμε κάνει, την οποία τη θεωρώ εξαιρετικά δύσκολη και σημαντική. Και αυτό είναι ότι, όπως ξέρετε, κάνοντας σχεδόν τους detective. Πήγαμε και βρήκαμε όλες τις αναθεωρήσεις της κυβέρνησης στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα Ταμείο Ανάκαμψης που όταν είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι πρέπει να αναθεωρηθεί, ο κύριος Μητσοτάκης του είχε πει ότι παίρνουμε το Νόμπελ κακής κακών οικονομικών.
1: Βλέπουμε και τα πλάνα εδώ από την καμπάνια.
3: Από την καμπάνια.
1: Και το
3: η πραγματικότητα είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αναθεωρήθηκε 4 φορές. Και το μόνο το οποίο κάναμε εμείς είναι συγκρίναμε τα λόγια της κυβέρνησης όταν πρωτοκατατέθηκε το σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης και τα λόγια της κυβέρνησης σήμερα. Και συγκρίναμε ένα-ένα μέτρο, 130 μέτρα, 130 σχέδια ας πούμε, τα οποία λένε ότι τα οποία έχουν αλλάξει εντελώς γλώσσα. Εντελώς. Και τους λέμε, τους εγκαλούμε και τους λέμε εδώ έχετε πει ότι θα κάνετε τόσα και εδώ κάνετε πολύ λιγότερα. Γιατί? Τι έχει συμβεί? Και εν πάση περιπτώσει, αν απορροφήσετε όλα τα χρήματα, σε τι τα απορροφείτε? Πληρώσαμε περισσότερο για αυτά τα έργα, για το μισό των έργων που δεν έγιναν? Τι είναι αυτό το οποίο έχει συμβεί σε κάθε ένα από αυτά τα έργα, για να καταλάβουμε την αποτελεσματικότητά σας? Και αυτό που βγαίνει πολύ ξεκάθαρα είναι ότι η κυβέρνηση, η οποία λέει ότι εμείς είμαστε οι άριστοι, εμείς θα κάνουμε όλα σωστά, εμείς αυτό, εμείς θα αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Σας θυμίζω ότι αυτό έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης ως στόχο. Τους εγκαλούμε να μας πούνε πώς αυτά τα πράγματα έχουν κάνει και γιατί.
1: Στην ευρύτερη εικόνα, της οποίας επίσης είστε και στον τομέα αυτό και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, η εικόνα της οικονομίας είναι όλα μαύρα? Είναι μέτρια, είναι αρνητικά? Γιατί το λέω? Γιατί σήμερα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι πάμε στη σταθεροποίηση των τιμών για 2 μήνες μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους του σούπερ μάρκετ και στη μείωση παράλληλα των τιμών.
3: Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Πρώτον, κανείς δεν ξεκινάει με το είναι όλα μαύρα, γιατί αυτό δεν είναι επικοδομική κριτική.
1: Πώς είδατε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα?
3: Εγώ σας είπα ότι αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι συγκρίνουμε τα λόγια της κυβέρνησης πριν από 10 χρόνια και τώρα. Τίποτα άλλο.
1: Κατανοητό. Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Δεν το κρίνουμε καν. Τους λέμε, ελάτε να απαντήσετε.
4: Επάνω σε αυτό μπορώ να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, πριν σου απαντήσει ο κύριος Γερουλάνος. Η κυβέρνηση λέει ότι λίγα χρήματα δεν θα εκταμιευθούν. Εσείς από αυτή την έρευνα που κάνατε, τι εικόνα έχει? Θα χαθούν χρήματα τα οποία θα μπορούσαν εν δυνάμει να έχουν αξιοποιηθεί σε διάφορους τομείς? Και
3: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα αυτό. Αυτό θα το δούμε όταν ολοκληρωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά μπορώ να σας πω το εξής. Δεν πρέπει πλέον αυτή η κυβέρνηση να κριθεί με τα ίδια κριτήρια που κρίναμε τις προηγούμενες και θα εξηγήσω γιατί. Παλιά η Ευρώπη ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Σου έλεγε ότι δεν τα απορρόφησες, τα χάνεις. Σήμερα βλέπουμε μια άλλη Ευρώπη. η οποία λέει δεν τα απορρόφησες, πάρ' καρέτα κάπου. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Όταν μάλιστα. λοιπόν λέει η κυβέρνηση ότι τα αποτελέσματά μας είναι αυτά, είναι μαζί με τα παρκαρίσματα. Ωραία. Τα παρκαρίσματα τι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν ήταν μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο μπαίνει γιατί μπορείς να το απορροφήσεις γρήγορα, mm-hmm. το οποίο συνήθως είναι μια μορφή κατανάλωσης κάποιου αγαθού και πολύ λιγότερο επένδυσης μακροχρόνια, ή μπορεί να είναι ότι μπαίνουν σε ένα ταμείο για περαιτέρω χρήση.
1: Η στόχευση είναι κατανοητή.
3: Αν αυτό γινόταν στα παλιά πακέτα, καταλαβαίνετε πόσο περισσότερα χρήματα θα είχαμε και πόσο καλύτερα θα τα ξοδεύαμε.
1: Όπως και ο στόχος της αυριανής συνέντευξης τύπου που θα έχετε, κύριε Γιουρουλάνε. Εγώ σας ρώτησα και κάτι ακόμα όμως, για να κλείσουμε τον οικονομικό, να δούμε και την ευρύτερη ατζέντα.
3: Για την ευρύτερη εικόνα της οικονομίας.
1: Όχι, για αυτό που είπε στοχευμένα, είπα ο Πρωθυπουργός. Είπε, εδώ πάμε για σταθεροποίηση και για μειώσεις τιμών. Εσείς τι λέτε?
3: Εμείς λέμε το εξής, ότι αυτά τα πράγματα, τα περισσότερα πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης γύρω από την ακρίβεια, τα έχει κάνει 6 μήνες περίπου αφότου τα έχουμε προτείνει και μας έχει κατηγορήσει για λαϊκισμό. Ο ίδιος λοιπόν άνθρωπος μας κατηγορεί για λαϊκισμό, μετά δοκιμάζει αυτά τα πράγματα και λέει να εγώ τα έκανα. Πλην όμως τα έχει κάνει αφού το έχει καταρακωθεί το πορτοφόλι του ελληνικού νοικοκυριού. Άρα έρχεται με λίγα, αργά, για να κάνει αυτά τα οποία αν είχε κάνει νωρίτερα θα είχε δώσει πολύ μεγαλύτερη ανάσα στα νοικοκυριά. Και σε ό,τι αφορά την οικονομία γενικότερα, επειδή σας είπα από την αρχή ότι η κυβέρνηση έθεσε σαν στόχο την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, εγώ μπορώ να σας πω ότι από τα λόγια της κυβέρνησης, όταν προσπαθεί να αποδείξει ότι άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο, επικαλείται, ας πούμε, ότι αυξήθηκε κατά 1% η βιομηχανική παραγωγή στο ΑΕΠ. Κατά 1% και επικαλείται στατιστικές που δείχνουν ότι όσο αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της δικής διακυβέρνησης, αυξήθηκε και από την προηγούμενη. Και ότι τελικά αυτό το οποίο έχει καταφέρει είναι να είμαστε περίπου στα επίπεδα της κυβέρνησης Καραμανλή. Δηλαδή, έχεις την κρίση, άρα το ελαττήριο που λες ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει. Έχεις και 90 δις περίπου, 35-34 από το Ταμείο Ανάκαμψης και μετά όλα τα άλλα χρήματα. Και το μόνο που έχεις να δείξεις στο τέλος, και επαναλαμβάνω, χρησιμοποιώ τα λόγια της κυβέρνησης και όχι κάποιο δικό μου στοιχείο, το μόνο που έχεις καταφέρει να είσαι εκεί που ήταν ο Καραμανλής.
1: Πάμε να ανοίξουμε τώρα και την ευρύτερη ατζέντα. Λοιπόν, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, μια και είπατε, κύριε Υπουργέ, και επειδή έχουμε ήδη 2 δημοσκοπήσεις και μια και είπατε ότι συγκρίνουμε τα λόγια του πριν και του μετά για την κυβέρνηση, να πάμε τώρα στα λόγια του πριν και του μετά για την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στα δικά σας. Θυμόμαστε όλοι ότι μία από τις φράσεις που έχουν μείνει στο πολιτικό λεξικό είναι η φράση σας για την περίφημη βελόνα και το πώς κουνιέται. Είχατε θέσει ένα χρονοδιάγραμμα περί της ανόδου της βελόνας. Μετά αυτό το χρονοδιάγραμμα ήταν νομίζω το προηγούμενο φθινόπωρο και μετά είχε πάει στο συνέδριο, στο τέλος του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα η βελόνα για το ΠΑΣΟΚ πράγματι να κινείται, αλλά να κινείται καθοδικά. 2 σημερινές δημοσκοπήσεις δείχνουν το ΠΑΣΟΚ είτε στην τρίτη θέση είτε σε ισοψηφία με την κυρία Καριστιανού μεταξύ τρίτης και τέταρτης. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει ξεχωρίσει καθαρά ως δεύτερος με ένα ποσοστό 16-16,5%. Υπάρχει δήλωση του κυρίου Κακλαμάνη προχθεσινή, του στελέχου σας, που είπε ότι δεν μπορούμε με αυτά τα σημερινά δεδομένα να λέμε ότι θα είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά.

0: διότι αυτή τη στιγμή αυτό δεν είναι εφικτό. Ο κύριος Σπυρόπουλος χθες εδώ αναγνώρισε την δυσκολία που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά. Και θέλω να μου πείτε λοιπόν μετά από όλα αυτά, ποια είναι η σημερινή σας άποψη για την βελόνα των δημοσκοπήσεων του ΠΑΣΟΚ, αν θεωρείτε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και ότι πια έχει χαθεί η δεύτερη θέση, όχι η πρώτη, και τι θα σημάνει για το ΠΑΣΟΚ και το μέλλον του, αν στις επόμενες εκλογές είναι τρίτο αντί για πρώτο.
1: Ωραία, βάζετε πολλά στο τραπέζι, αλλά να τα πάρουμε ένα-ένα. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, εγώ αυτό που είχα πει και νομίζω ότι αποδείχθηκε είναι ότι εκείνη την εποχή είχαμε ένα παράθυρο ευκαιρίας πριν μπουν τα άλλα κόμματα στο σκηνικό. Γιατί έλεγα ότι ήταν ένα παράθυρο ευκαιρίας? Γιατί μετά αυτά, η έλευση αυτών των κομμάτων θα έκανε το πολιτικό σκηνικό ρευστό και η δημοσιότητα θα έπεφτε πάνω σε αυτά τα καινούργια κόμματα.
2: Ευκαιρίας που χάθηκε.
1: Πράγματα τα οποία έγιναν. Όλα αυτά τα οποία έγιναν. Επίσης έχω πει όμως πολλές φορές.
2: Μισό λεπτό, ένα συγγνώμη που σας διακόπτω. Άρα επιβεβαιωθήκατε.
1: Αφήστε με να τελειώσω. Εγώ είπα ότι από την ώρα που θα μπουν τα καινούργια κόμματα μέσα στο παιχνίδι, τα πράγματα θα αρχίσουν να ανακατεύονται. Και αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι μια μεγάλη ανακατοσούρα. Τώρα, επίσης έχω πει ότι η μεγάλη δύναμη του ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή. Και ότι είναι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι δεν πάνε στην κάλπη. Ένας αριθμός ψηφοφόρων, περίπου 3 φορές το μέγεθος του σημερινού ΠΑΣΟΚ. Άρα, εκεί είναι η στόχευσή μας. Θα ανησυχούσα πάρα πολύ αν έβλεπα τα καινούργια κόμματα να μιλούν σε αυτούς τους ψηφοφόρους. Αλλά δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Άρα, ο δικός μας στόχος παραμένει ίδιος, που είναι να κινητοποιήσουμε αυτόν τον κόσμο, διότι αν κινητοποιηθεί, η διαφορά που μπορούμε να κάνουμε στη δυναμική του ΠΑΣΟΚ είναι τέτοια, που θα βάλει και το ΠΑΣΟΚ με μια άλλη δυναμική σε αυτό το ρευστό πολιτικό σκηνικό.
2: Επιλέψουμε ένα συμπλήρωμα στην εύστοχη ερώτηση του Δημήτρη, γιατί είναι οι αριθμοί αυτοί. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πάμε λίγο παρακάτω και ρωτώ τον Παύλο Γερουλάνο, που χτυπάει εγκαίρως το καμπανάκι, δεν έχει σημασία αν τον ακούνε ή όχι, αλλά το χτυπά και ρωτώ. Αν έρθουμε το Σεπτέμβριο, και θα ήθελα μια ειλικρινή, παρακαλώ, όπως πάντα μας δίνετε, κύριε Γερουλάνη, απάντηση. Και η βελόνα του ΠΑΣΟΚ στα ποσοστά είναι εκεί που είναι τώρα και είναι στην τρίτη θέση. Τι θα πρέπει να πείτε για αυτό το σενάριο, πώς βλέπετε, να το πω έτσι ακόμα πιο καθαρά, το ενδεχόμενο να είστε τρίτη και το Σεπτέμβριο? Θα είναι μια επικίνδυνη κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ αυτή?
1: Επίσης έχω πει και επιμένω σε αυτό ότι η εποχή για αλλαγές τις οποίες εμείς προτείναμε ήταν μέχρι το συνέδριο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια προεκλογική εκστρατεία, είμαστε σε μια μάχη. Αυτή η μάχη είναι εξαιρετικά σημαντική για μας. Το καλοκαίρι θα είναι ένα καλοκαίρι θερμό πολιτικά, υπό την έννοια ότι θα δούμε πού θα κάτσουν όλα αυτά τα πράγματα, διότι δεν είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή σταθεροποιημένη, παραμένει ρευστή και παραμένει και το ΠΑΣΟΚ μια αξιόπιστη επιλογή διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό
1: εμείς θα κοιτάξουμε να το καλλιεργήσουμε. Η δουλειά που έχουμε μπροστά μας και το καλοκαίρι είναι να κάνουμε και σοβαρή αντιπολίτευση, όπως για παράδειγμα αυτό που θα κάνουμε την Παρασκευή με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και την ίδια ώρα να βγούμε χωριό-χωριό, σπίτι-σπίτι, να πείσουμε για το πρόγραμμα.
2: Αυτό είναι σεβαστό. Εγώ σας λωτώ όμως ευθέως, αν το Σεπτέμβριο γυρίσετε και είστε τρίτη, θα είναι μια κακή κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ.
1: Κάθε πράγμα από εκεί και πέρα θα το κρίνουμε την εποχή που θα το δούμε. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δουλειά μπροστά μας και αυτή οφείλουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα είναι σενάρια τα οποία ο καθένας θα έχει τις απόψεις του εκείνη την εποχή και προφανώς θα πάει στα όλα.
3: Κύριε Γερουλάνα, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε στελέχη του κόμματός σας για το αν θα έπρεπε το ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γνωρίζω ότι στο συνέδριό σας έχετε αποφασίσει την αυτόνομη πορεία. Παρ' όλα αυτά, εφόσον και αν προκύψουν κάποιες καταστάσεις, εσείς θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να συνεργαστεί ή με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΠΑΣΟΚ ή με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή με ένα από τα δύο?
1: Εγώ στήριξα και αυτό το ψήφισμα που κάναμε στο συνέδριο για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι όπου στην Ευρώπη έχουν δοκιμαστεί τέτοιου είδους συνεργασίες, τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά, υπό την έννοια.
3: Ποια μπορείτε να
1: όταν οι συνεργασίες των κομμάτων, ας πούμε, όλες οι δημοκρατίες μέχρι τώρα είχαν κάποιες επιλογές μεγάλες. Εμείς είχαμε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. Κάθε φορά που έχουμε δει τέτοια

0: κόμματα να συνεργάζονται μεταξύ τους. Πρώτον το ανατροφή, αλλά αυτό δεν είναι το τέλος του κόσμου. Αυτό που είναι πραγματικά προβληματικό είναι ότι γεννιούνται από εκεί πέρα αντιπολιτεύσεις, οι οποίες είναι συνήθως ή στον κόσμο του λαϊκισμού ή ακόμα και στον κόσμο του φασισμού. Έχουμε δει δηλαδή την ακραία δεξιά να αναπτύσσεται στην Ευρώπη επειδή ο κόσμος νιώθει ότι δεν έχει μία επιλογή. Άρα, όσο συρρυκνώνουμε τις επιλογές που έχει ένας ψηφοφόρος, τόσο περισσότερο ανοίγουμε το δρόμο σε ακραίες φωνές. Λοιπόν, εγώ είμαι ενάντια σε μια τέτοιου είδους συνεργασία, διότι
1: με,
0: από την
1: με
0: άλλη...
1: ποιον και με τα δύο κόμματα, δηλαδή. Και με τη Νέα Δημοκρατία
0: λέω, γιατί,
1: και με τον Τσίπρα.
0: Γιατί πιστεύω για τη Νέα Δημοκρατία. Για τον κύριο Τσίπρα, θα μπορέσω να σας απαντήσω αυτή την ερώτηση όταν καταλάβω τι πρεσβεύει ο κύριος Τσίπρας.
2: Μέχρι τώρα
0: διότι
2: τι
0: για την ώρα. Θα σας πω. Ένα λεπτό. Υπάρχει το τι βλέπω μέχρι την ώρα.
2: Ναι,
0: το οποίο βλέπω
2: τώρα.
0: Ένα rebranding τύπου. Το ακούω. Απ' την άλλη όμως δεν βλέπω καμία διαφοροποίηση με τις παλιές πολιτικές εκτός από το να λέμε ότι κάποιος άλλος φταίει για αυτές. Δηλαδή για το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση φταίει ο κ. Σκουρλέτης. Διότι το νομοσχέδιο αυτό που πέρασε ο κ. Σκουρλέτης για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι κάθετα αντίθετο από αυτά που πιστεύει το ΠΑΣΟΚ για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς πιστεύουμε στην χειραφέτηση της.
1: Δεν ήταν απαραίτητος όμως, επειδή το ΠΑΣΟΚ είχε άλλη άποψη. Δεν ήταν απαραίτητος κακό. Απλή αναλογική είχε φέρει ο κύριος Σκουρλέτης.
0: Δεν είχε φέρει απλή αναλογική.
1: Απλή αναλογική
0: με δύο Κυριακές που οδηγούν ουσιαστικά σε έναν επικρατέστατο δήμαρχο, ο οποίος όμως δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση, χωρίς να δημιουργήσει συνεργασίες και συγγνώμη. Και το κάνει αυτό. Για να μπορεί η κεντρική κυβέρνηση να τους έχει χειραγωγημένους.
3: Να...
0: Και λέω εγώ, η φιλοσοφία της χειραγώγησης είναι κάθετα αντίθετη με τη δική μας. Και γι' αυτό κάνουμε κριτική στη Νέα Δημοκρατία για τη σημερινή τη στάση απέναντι στην
1: κοινωνική
0: αυτοδιοίκηση.
1: Για να συνεννοηθούμε. Άρα, λέτε όχι στη Νέα Δημοκρατία. Σε οποιαδή...
0: Ναι, λέμε όχι. Λέω όχι, διότι, ναι. Διότι δημιουργεί κακά.
1: Και λέτε ότι θέλετε να δείτε τις θέσεις και τις απόψεις του κυρίου Τσίπρα και δεν είστε εκ προημίου αρνητικός.
0: Κοιτάξτε, εγώ εκ προημίου δεν είμαι αρνητικός σε οποιαδήποτε συνεργασία πάνω σε μια προγραμματική βάση.
2: Μετά τις εκλογές ή πριν τις εκλογές.
0: Μετά τις εκλογές με το ΠΑΣΟΚ να μπορεί να προωθήσει τις δικές του θέσεις.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι. Αυτό το οποίο όμως έχω πει είναι ότι όλες αυτές οι αποφάσεις παίρνονται μετά.
2: Ωραία.
0: Απομόνωσα τη Νέα Δημοκρατία, γιατί, διότι στην συγκεκριμένη συγκυρία αυτό το οποίο βλέπουμε να είναι παράγωγο τέτοιων συνεργασιών είναι κάτι καταστροφικό για τη χώρα. Λοιπόν, μπορεί η Αυστρία να έχει την πολυτέλεια, να έχει δυνατά φασιστικά κόμματα, επιτρέψτε μου να τελειώσω, αλλά σε μια Ελλάδα όπου η οικονομία κρέμεται από μια κλωστή, όπου τα εθνικά μας θέματα είναι συνέχεια σε έξαρση, και όπου οι θεσμοί μας έχουν καταρακωθεί από τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να δω ένα ισχυρό ακροδεξιό ή φασιστικό κόμμα.
2: Κατανοητό το επιχείρημα, κύριε Γερουλάνο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος είναι με τη σφραγίδα του κόσμου στα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σημείο αναφοράς, δηλαδή αυτό φάνηκε από την κάλπη στις εκλογές ηγεσίας και στη συνέχεια. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω και με την πορεία συνέπειας που έχετε στο κόμμα. Υπάρχει ένα καταστατικό και κάθε φορά που γίνεται συνέδριο, αυτό το καταστατικό δέχεται ή δεν δέχεται αλλαγές ανάλογα με το σώμα που θα ψηφίσει στο συνέδριο, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Γίνεται μια συζήτηση για την έλευση της κυρίας Τζάκρη στο κόμμα σας μετά την αποχώρησή της από το κόμμα των Δημοκρατών του κ. Κασελάκη. Και θέλω να μου πείτε, κατά την προσωπική σας άποψη, γιατί έχει σημασία, αν το καταστατικό ισχύει για όλους και για αυτούς που έρχονται και για αυτούς που είναι, ή αν θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει ένα άλλο μέτρο ή μια άλλη συνθήκη του συνεργαζόμενου, για παράδειγμα, που να μπορεί να κάνει την κυρία Τζάκρη, παρά το γεγονός ότι έχει παραπάνω χρόνια από όσα λέει το καταστατικό σας στη Βουλή, να είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ, κάτι το οποίο δεν έγινε με τον κύριο Καστανίδη. Θα ήθελα μια καθαρή απάντηση.
0: Καταρχάς, να πω το εξής. Επειδή υπάρχει πάρα πολύ παραφιλολογία αυτόν τον καιρό για στελέχη που έρχονται, για στελέχη που φεύγουν κτλ. Για την ώρα ακόμα μιλάμε για συζητήσεις, για φήμες,
2: ναι,
0: και δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο.
2: Μα το δηλαδή ερώτημα είναι αν το καταστατικό ισχύει για όλους. Είναι απλό το ερώτημα.
0: Να σας το πω, το καταστατικό ισχύει για όλους. Αυτό θα ήταν, τι να σας πω, το καταστατικό ισχύει για όλους, τελεία. Θα σας πω όμως το εξής.
2: Για όλους όλους και για τους νέους και για αυτούς που έρχονται.
0: Το καταστατικό ισχύει για όλους. Αυτό το οποίο όμως εγώ περιμένω να δω είναι εάν υπάρξει μια υποψηφιότητα οποιοδήποτε ανθρώπου ο οποίος είναι αν υπάρχει μία έλευση ενός ανθρώπου που έχει τέτοια θητεία, αντίστοιχη θητεία δηλαδή, που αυτή τη στιγμή το καταστατικό λέει ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε, θα ήθελα να ακούσω την ερμηνεία των οργάνων του κόμματος, γιατί εκείνα θα πάρουν τελικά την απόφαση.
2: Να σας πω μια ιδέα.
0: Αν δω μια ερμηνεία η οποία στέκει με βάση το καταστατικό, καλοδεχούμενη.
2: Να σας πω μια ιδέα. Ναι. Εγώ ξέρω το Πασόκ από το ρεπορτάζ. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους, γιατί αυτό το κόμμα το έχετε υπηρετήσει σε όλη του την πορεία και στα δύσκολα και στα εύκολα. Σας λέω εγώ ένα μοντέλο εύκολο. Λέω εγώ ότι η Χ, δεν σας λέω και όνομα, είναι συνεργαζόμενοι. Οι συνεργαζόμενοι δεν χρειάζεται να τηρεί το καταστατικό, γιατί δεν είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ.
0: Ξέρετε,
2: τι κάνουμε εκεί?
0: Έχω ακούσει, σας λέω, πάρα πολλές φήμες.
2: Μην μου πείτε ότι ξέρετε πώς γίνονται αυτά.
0: Ξέρω πολύ καλά.
2: Τι κάνουμε εκεί?
0: Απλά σας λέω ότι κατά καιρούς το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ το έχουν ερμηνεύσει πολύ μεγάλοι νομικοί. Νομίζω, ας δούμε ποια θα είναι η ερμηνεία του γιατί γίνεται ή δεν γίνεται κάτι και να το κρίνουμε τότε. Διότι το να κάτσω εγώ να πω ποια μπορεί να είναι η ερμηνεία και να κάτσω να κάνω την ερμηνεία της ερμηνείας, αυτό πραγματικά
2: πάντως
0: δεν έχει κανένα νόημα.
2: Αρχή είναι ότι το καταστατικό ισχύει για όλους, από την που μου απαντήσατε.
0: Μα ναι, δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος εδώ πέρα που μπορεί να πει ότι το καταστατικό ισχύει για κάποιους και δεν ισχύει για κάποιους άλλους, τότε νομίζω ότι είναι καταστατικό.
2: Καθαρία
3: λοιπόν, θέλω να επιστρέψω στην προηγούμενη συλλογιστική σας, κύριε Υπουργέ, και να δεχθώ αυτό που είπατε, ότι όταν δύο μεγάλα κόμματα συγκυβερνούν, δημιουργούνται αντιπολιτεύσεις που μπορεί να είναι ακραίες είτε από δεξιά είτε από αριστερά. Στην περίπτωση όμως που σας ρώτησε και πριν η Ελένη, εδώ έχουμε μία αντιπολίτευση, τουλάχιστον όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή από τις δημοσκοπήσεις, που έχει δημιουργηθεί και είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Άρα το ερώτημα αν θα συνεργαστείτε με τον κύριο Τσίπρα ή με τη Νέα Δημοκρατία, τίθεται στη βάση στην περίπτωση που εσείς είστε τρίτο κόμμα και έτσι κι αλλιώς η αντιπολίτευση θα υπάρχει που θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Άρα επαναδιατυπώνω το ερώτημα και με αυτή τη λογική του τρίτου κόμματος, γιατί λένε πολλοί ότι αν το Πασόκ είναι στην τρίτη θέση και πάμε στις δεύτερες εκλογές με το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, και επειδή ξέρουμε, λένε τουλάχιστον οι δημοσκόποι, ότι το Πασόκ είναι δύο κόμματα στη συσκευασία του ενός, αυτοί που είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία και αυτοί που είναι πιο κοντά στον κύριο Τσίπρα, ότι μια κρίσιμη μάζα θα πάει στη Νέα Δημοκρατία και μια άλλη κρίσιμη μάζα θα πάει στον κύριο Τσίπρα στη λογική του διλήμματος του ισχυρού και το Πασόκ μπορεί να κινδυνεύσει πολύ εκλογικά. Ένα ερώτημα είναι αυτό που θέλω να το απαντήσετε. Και ένα δεύτερο, στην περίπτωση που εσείς μου πείτε ότι εμείς θέλουμε να συγκυβερνήσουμε ή να συζητήσουμε με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας μόλις προχθές, στη συνέντευξή του στον Α, είπε ότι εγώ στις πρώτες εκλογές, εάν θα συζητήσω με κάποιους, θα συζητήσω στη λογική της εφαρμογής του προγράμματός μου και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάω σε δεύτερες εκλογές για να πάρω καθαρή εντολή εφαρμογής του προγράμματος, δηλαδή αυτοδυναμία. Και χαρακτήρισε και εσάς και τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμματα που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Σε όλο λοιπόν αυτό, ρωτώ ξανά. Υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνηση, να βοηθήσετε τη Νέα Δημοκρατία να φτιάξει κυβέρνηση αν είστε τρίτη? Και υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε με τον κύριο Τσίπρα να σας καλέσει αποδεχόμενοι εσείς το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα?
0: Έχω μπερδευτεί λίγο με την ερώτηση.
3: Ναι. Καθαρή
0: και,
3: είναι.
0: Και δεν μπορώ, δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο στην εκπομπή να απαντήσω όλα τα επιμέρους κομμάτια.
2: Σας ρωτάω αν θα δεχτείτε με τους όρους του κύριου Τσίπρα.
0: Όλη η συζήτηση του ΠΑΣΟΚ από τώρα μέχρι τις εκλογές είναι τι θα γίνει με όλα τα πιθανά σενάρια. Mm-hmm. Το οποίο είναι που θα κατατάσσετε το ΠΑΣΟΚ, τι διαφορά θα έχει από το πρώτο κόμμα, τι διαφορά θα έχει από το δεύτερο κόμμα και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να συζητάμε μόνο σενάρια. Mm-hmm. Να συζητήσουμε ένα σενάριο στο οποίο κάποια από τα πράγματα που θα ήθελε το ΠΑΣΟΚ να δει αλλαγμένα στη χώρα μπορεί να αλλάξουν. Γιατί αυτό για μένα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία υπό ποια έννοια? Όταν ο κόσμος σου λέει με ποιον θα συγκυβερνήσεις, mm-hmm. πρέπει να κρίνει τι έχεις εσύ να προσφέρεις. Θέλει ο κόσμος εμείς να κυβερνήσουμε ή να έχουμε λέγειν στην επόμενη κυβέρνηση? Πρώτο λέγειν, δεύτερο λέγειν. Αυτά θα τα κρίνει ο κόσμος πρώτα στις κάλπες και μετά.
3: Απλά εμείς τα σενάρια τα κάνουμε με βάση τις δημοσκοπήσεις.
0: Μα τι να εξηγήσω όμως για όλα τα σενάρια, όταν ο λαός σου έχει πει ότι αυτό το οποίο λες μου κάνει...
3: Να σας το κάνω
0: πρώτο,
3: πιο απλό για να μην σας βάλω τα πολλά σενάρια.
0: Ή αυτό που λες δεν μου κάνει και σε βάζω
3: σύμφωνη.
0: Τέταρτο. Πέμπτο.
3: Να σας το κάνω πιο απλό.
0: Μήπως να τον αφήσουμε να μιλήσει πρώτα και να
3: καλά, εννοείται.
0: Μετά, τι σενάριο έχουμε στα χέρια μας, γιατί
3: έχουμε μόνο πιο απλό, διατυπώνοντας μία άποψη που υπάρχει σε αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ως φόβος. Δηλαδή, ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα και όχι δεύτερο, και το δίλημα των δεύτερων εκλογών είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, θα είναι τόσο σκληρό το δίλημα που θα φύγουν μεγάλες δυνάμεις σας και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση.
0: Νομίζω να ρωτήσετε τους ανθρώπους που ανησυχούν γι' αυτό. Τώρα να απαντήσω εγώ, επειδή κάποιος άλλος ανησυχεί για κάτι
3: τέτοιο. Όχι, εσάς σας ανησυχεί αυτό το ενδεχόμενο.
0: Σας έχω πει ξανά και ξανά. Εμένα δεν με ανησυχεί οποιοδήποτε αποτέλεσμα, όσο βλέπω ότι ο κόσμος ο οποίος περιμένει ένα ΠΑΣΟΚ να εκφραστεί και να μιλήσει και να φέρει μπροστά την πρότασή του, περιμένει ακόμα στις κάλπες. Περιμένει ακόμα εκτός από τις κάλπες.
3: Ο κόσμος περιμένει. Τα στελέχη σας γιατί πάνε στον κύριο Τσίπρα?
0: Τι εννοείται?
3: Φεύγουν στελέχη σας και πάνε στον κύριο Τσίπρα. Τώρα συζητούσαμε για την κυρία Βρετού.
2: Πάλι, ότι θα φύγει.
0: Ναι. Πάλι και οι δύο κουβέντες που μου έχετε κάνει είναι σενάρια τα οποία δεν τα ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Και σενάρια τα οποία θα είναι μετεκλογικά. Σας λέω όμως το εξής. Ότι πόσο καιρό θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση?
2: Αυτό που σας είπα είναι για στελέχη που έχουν ήδη φύγει.
3: Εγώ σας λέω για στελέχη που φεύγουν, όχι που θα φύγουν.
2: Τον κύριο Σκανδάνη.
3: Επειδή ο κύριος Σκανδάνης
0: έφυγε από τον ΠΑΣΟΚ, πρέπει να παγώσει ο χρόνος.
3: Μα δεν λέω
0: και
3: αυτό.
0: Να μην μιλήσουμε για τα θέματα τα οποία μπορεί να κάνουν διαφορά στη ζωή του κόσμου.
3: Κύριε Γερουλάνο, δεν λέμε αυτό.
0: Κύριε Τάκη, βάλτε τα όλα σε ένα πλαίσιο συγκριτικό, να μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα με ρωτάτε εμένα γιατί έφυγε ο κ. Σκανδάμης. Μπορεί να θέλει να κατεβεί στην Πάτρα και να μην έβλεπε.
3: Εγώ σας ρωτώ για τον προβληματισμό που υπάρχει στα στελέχη σας και διατυπώνεται δημοσίως. Το διατύπωσε ο κ. Κακλαμάνης προχθές. Δεν φταίω εγώ.
0: Εγώ σας λέω, η διαφορά μου είναι μία. Ότι εγώ βλέπω ένα κοινό το οποίο περιμένει ακόμα να ακούσει μία πρόταση προοδευτική, η οποία θα πάει ένα κόμμα στην κυβέρνηση. Όσο αυτό δεν το βλέπω να εκφράζεται σε ένα από τα άλλα κόμματα, σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ακόμα τον κόσμο με τον οποίο να δημιουργήσει δυναμική. Και αυτή τη δυναμική θα ήθελα να τη δω να γίνεται πράξη, και όσο πιο γρήγορα ξεκινήσουμε, τόσο πιο καλά αποτελέσματα θα έχουμε στο τέλος.
2: Και κάτι τελευταίο κλείνοντας, κύριε Γερουλάνη, έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Ο εκλογικός στόχος για νίκη και με μία ψήφο διαφορά είναι γραμμένο στην πέτρα, όπως έλεγε ο κύριος Ανδουλάκης, ή μπορεί να αναθεωρηθεί?
0: Όχι, νίκη είναι πάντα στόχος ενός κόμματος που δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας.
2: Άρα στόχος σας είναι σταθερά η πρώτη θέση στις εκλογές.
0: Πάντα θα είναι η πρώτη θέση. Μην με ξαναρωτήσετε αυτή την ερώτηση. Πάντα, ό,τι και να γίνει.
2: Πρέπει να σας κρίνουμε άμα δεν το πετύχετε όμως ο στόχος.
0: Βεβαίως,
2: βεβαίως.
0: Μα πάντα όλοι κρινόμαστε από τους στόχους που βάζουμε και τα αποτελέσματα. Και γι' αυτό σας λέω ότι το να συγκρίνουμε έναν στόχο με ένα αποτέλεσμα είναι σημαντικό, και γι' αυτό σας ήρθα με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το οποίο νομίζω ότι θα
2: ξεκινήσαμε.
0: Ναι. Σημαντικό να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο από ό,τι ασχολούμαστε σήμερα για μια τεράστια χαμένη ευκαιρία 10 ετών και πολλών δις ευρώ. Τα οποία βάλανε στόχο να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και δεν τα καταφέρανε. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάνει διαφορά στη ζωή του ανθρώπου κάθε μέρα. Ξεκινώντας από το ρεπορτάζ που κάνατε πριν από λίγο για την πυρκαγιά, όταν έχουν απενταχθεί τα περισσότερα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν διαφορά στις πυρκαγιές. Και λέω, αυτά είναι μια σημαντική συζήτηση από μόνη της. Τι είδους προστασία θέλουμε και γιατί χάνουμε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη να προστατέψουμε σωστά και τη φύση μας.
2: Αύριο, συνέντευξη τύπου, τι ώρα?
0: Το πιο σημαντικό για τον κόσμο είναι η συζήτηση της Παρασκευής. Επίκαιρη επερώτηση την Παρασκευή για το Ταμείο Ανάκαμψης, με τον Υπουργό να έρχεται να απαντήσει σε κέραια θέματα τα οποία πρέπει κάποιο να
2: κάνει. Και συνέντευξη τύπου, βέβαια, γι' αυτό.
0: Καλά, αυτό. Ενημέρωση των δημοσιογράφων είναι για να έχουν την
2: ευκαιρία. Κατανοητό, κύριε Γερουλάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Λοιπόν, εμείς θα πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά μαζί σας για να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση όπως κάνουμε κάθε βράδυ.

έπεσα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή τη μια δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
3: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
2: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
3: Όχι, όχι, ποτέ.
2: Γιατί εσύ...
3: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκονη.
4: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
5: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
6: He's in a lot more trouble than we thought.
7: This is our investigation, nurse.
8: I have a gun.
9: You lied to me.
1: Absentia.
9: Δευτέρα
1: με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
10: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
11: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
12: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
13: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
14: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
15: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
16: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τις καλεσμένες και τον καλεσμένο μας, την πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και περίοδος που είναι να τα λέμε και αυτά στο βόρειο τομέα. Άμα θέλει η κυρία Ράπτη, κυρία Ζωή Ράπτη, να κάνουν και πρόορες εκλογές, να τη λέμε και την εκλογική περιφέρεια. Καλησπέρα, κυρία Ράπτη.
17: Είναι πάντα χρήσιμο να λέμε την εκλογική περιφέρεια.
16: Ειδικά αν κάνετε πρόορες εκλογές, ξαναλέω εγώ.
17: Δεν το βλέπω να κάνουμε πρόορες εκλογές. Το βλέπω ότι θέλει στην ώρα του.
16: Την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μαρκογιαννάκη. Στην Κοζάνη κινείται η κυρία Μαρκογιαννάκη. Θα δούμε τώρα πότε θα ανακοινωθεί.
18: Ξέρετε, εγώ από εκεί είμαι, εκεί μένω.
16: Εντάξει,
18: αλλά, εντάξει, δεν υπάρχει.
16: Κάνουμε, δεν κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και από το Ινστιτούτο του κυρίου Τσίπρα, τον Αντώνη Παπαγιαννίδη, γνωρίζουμε πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Παπαγιαννίδη.
19: Πολύ μετά καλησπέρα. Εμένα δεν μπορείτε να με αναγγείλετε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν έχω περιφέρεια και δεύτερον, γιατί δεν είμαι υποψήφιος.
16: Όχι. Οπότε, αλλά είστε
19: αναγγείλετε το επιστημονικό συμβούλιο.
16: Πολιτικών, εκπροσωπώντας την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και θα έλεγα και με βαθιά πολιτική σκέψη. Χαίρομαι πολύ που
19: πάμε,
16: είστε εδώ.
19: Λοιπόν.
16: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την κυρία Ράπτη. Θέλω να ρωτήσω, κυρία Ράπτη, αντικειμενικά τώρα. Εσείς, βουλευτής, μιλάτε προφανώς με τον κόσμο, όχι μόνο με τους ψηφοφόρους σας. Το ερώτημα είναι το εξής. Λέει ο Πρωθυπουργός σήμερα: πέφτει η τιμή του πετρελαίου, πρέπει να πέσει και η βενζίνη. Ένα ερώτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση για να ακολουθήσει η βενζίνη στο χρόνο που πρέπει το πετρέλαιο, γιατί αυτό θα σημάνει και πτώση στις τιμές των προϊόντων. Και το δεύτερο είναι, αν συνιστά επιτυχία η σταθεροποίηση των τιμών για 2 μήνες όπως παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση, καθώς θα σημαίνει, ακόμα και αν πάμε στο καλό σενάριο, σταθεροποίηση σε υψηλές τιμές. Ενώ εμείς συζητάμε για να πέσει η ακρίβεια, για να σταθεροποιηθεί.
20: Καταρχήν, η αποτύπωση της μείωσης της τιμής του πετρελαίου στις τιμές των προϊόντων θέλει κάποιο χρόνο. Mm-hmm. Οι μηχανισμοί του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι μηχανισμοί του ελέγχου είναι εκεί για να κάνουν τους ελέγχους στο διάστημα αυτό που απαιτείται, μέχρι ότου πέσουν οι τιμές. Νομίζω ότι αυτό, επειδή γίνεται καθημερινά, θα το έχουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Ανάπτυξης, ουσιαστικά τη συμφωνία με την αγορά, ούτως ώστε να διατηρηθούν οι τιμές στο ίδιο επίπεδο αυτούς τους επόμενους μήνες. Θυμόμαστε όλοι ότι η κυβέρνησή μας είχε ψηφίσει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Αυτό τώρα δεν υπάρχει. Όμως δεσμεύτηκαν οι εκπρόσωποι της αγοράς ότι θα διατηρηθούν οι τιμές ως έχει. Και στη συνέχεια θα υπάρξει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αποκλιμάκωση με μια νέα συμφωνία η οποία θα προκύψει μετά από 2 μήνες.
0: Άρα έχετε αφήσει, κυρία Ράπτη, στην καλή διάθεση των ιδιοκτητών των σούπερ μάρκετ τις τιμές που υπάρχουν στα προϊόντα. Κάνατε μια συμφωνία, προφανώς αν θέλουν την τηρούν κάποιοι, αν δεν θέλουν δεν την τηρούν. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει το πλαφόν, στην πραγματικότητα υπάρχει ένα ευχολόγιο και οι καλές προθέσεις της άλλης πλευράς για να μην ανέβουν οι τιμές. Εσείς το θεωρείτε δηλαδή αυτό σωστό, θεμητό, σε μια χώρα που η ακρίβεια καλπάζει και δεν μπορείτε να την αντιμετωπίσετε εδώ και 3 χρόνια.
20: Καταρχήν έχουν γίνει πολλές κινήσεις για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Από εκεί και πέρα, τη συγκεκριμένη ερώτηση που με ρωτάτε, εκείνο το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα διατηρηθούν οι τιμές στους 2.000 κωδικούς προϊόντων όπως ήταν και πριν. Και αυτό μένει να το δούμε. Ας μην προϊκάσουμε και καταδικάσουμε ότι ξαφνικά θα είναι όλοι απατεώνες και σε αυτά τα οποία συμφώνησε με τον Πρωθυπουργό θα αυξήσουν τις τιμές. Ένα.
0: Μα δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος απατεώνας. Μπορεί κάποιος να πει ότι, εν πάση περιπτώσει, και αυτός τα παίρνει πιο ακριβά, άρα δεν μπορεί να κρατήσει...
20: Η συμφωνία, λοιπόν, είναι ξεκάθαρη να μην αυξηθούν.
0: Την υπόσχεση που έδωσε. Είναι άλλο το να υπάρχει
20: καταλαβαίνω αυτό που λέτε, δεν είναι όμως αυτό η συμφωνία.
0: Το πλαφόν.
20: Η συμφωνία είναι ότι θα διατηρηθούν σε αυτό το επίπεδο. Πέραν αυτού, ξαναθυμίζω ότι ήμασταν η μόνη χώρα, η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει επιβάλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους το προηγούμενο διάστημα. Αυτό ήταν ένα μέτρο το οποίο ήταν ένα μέτρο στήριξης, ένα μέτρο το οποίο συγκράτησε τις τιμές και εγώ σε αυτό το χαιρετίζω σημαντικό. Το γεγονός ότι πραγματικά σε αυτό πρωτοτυπήσαμε θετικά είναι σπουδαίο. Πέραν αυτού, τα όσα θα δούμε τους επόμενους μήνες, ευελπιστώντας φυσικά και στην εγκεχειρία η οποία ελπίζουμε να επέλθει, θα οδηγήσουν μετά και από τους ελέγχους στη μείωση και των τιμών και στην αποτύπωση των τιμών και στα αγαθά, εκτός από την αποτύπωση των τιμών στο πετέλαιο.
16: Μάλιστα, να το δούμε. Λοιπόν, να έρθω σε εσάς, κύριε Μαρκογιαννάκη. Με τη δυσπιστία που οφείλουμε δημοσιογράφοι, ρωτήσαμε την κυρία Ράπτη για το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια, άλλωστε και οι πολίτες το έχουν πρώτο θέμα. Την ίδια όμως πρέπει να βάλουμε και σε επίπεδο ερώτησης για το αν υπάρχει κάποια άλλη έτοιμη συνταγή για να την αντιμετωπίσει. Και έρχομαι σε εσάς που είστε η αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλω να ρωτήσω, κυρία Μαρκογιαννάκη, αυτή η κίνηση που έκανε η κυβέρνηση, τι πρόσημο έχει, είναι μια συμφωνία, είναι μια συμφωνία σταθεροποίησης και θα ήθελα επίσης να μου πείτε, μιας και από ό,τι μαθαίνω θα κάνετε και μια τετραήμερη καμπάνια εστιασμένη στην οικονομία και στο Ταμείο Ανάκαμψης, ιδιαίτερα για την ακρίβεια, τι θα μπορούσε να κάνει το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, σε μια ελεύθερη οικονομία, για να πιέσει την πτώση των τιμών. Γιατί ακόμα και το πλαφόν, ας πάμε στο σενάριο ότι διατηρείται το πλαφόν και μένει και για 1 χρόνο, σας λέω εγώ, πάλι σταθεροποιεί υψηλές τιμές, δεν κατεβάζει τιμές.
21: Μια συμφωνία, όχι σταθεροποίησης, μια συμφωνία στασιμότητας. Αυτή είναι η χθεσινή συμφωνία. Αλλά πριν μπούμε στην ανάλυση της χθεσινής συμφωνίας, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Γιατί σήμερα είδαμε ότι ο ΟΤΕ επιτρέπει την τετραήμερη εργασία στους εργαζομένους του. Και εδώ τίθεται το ερώτημα στην κυρία Κεραμέως. Τελικά, βάζοντας ο ΟΤΕ, δίνοντας μάλλον ο ΟΤΕ τη δυνατότητα αυτή στους εργαζομένους του, θα κλείσουν τα μανάβικα, θα καταστραφεί ο τουρισμός. Δεν γίνεται κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ προτείνει κάτι και μάλιστα είμαστε συνεχώς πρωτοπόροι σε θέματα που αφορούν τα εργασιακά ζητήματα. Να έχουμε από την άλλη πλευρά ότι το ΠΑΣΟΚ με
16: και
21: ό,τι προτείνει καταστρέφει.
16: Εντάξει,
21: ο κύριος Τσίπρας μπορεί προφανώς να αντιγράφει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Πάντα βάζει και τη λαϊκή οριζόντια. Το κάνει συνέχεια.
19: Ο ΤΕ κάνει την τετραήμερη πιλωτική εργασία από σήμερα. Πατώντας τον νόμο της κυρίας Κεραμέως,
21: μισό λεγανε, λεπτό,
19: όχι όμως με μείωση ωρών,
2: με τις ίδιες ώρες, ενώ εσείς προτείνατε με μείωση ωρών.
21: Εμείς ακόμη και πιο πρωτοποριακά.
16: Όχι σε όλους τους κλάδους, για να είμαστε δίκαιοι με όλους.
2: Ναι, δεν υπάρχει. Άρα, αυτό που προτείνατε εσείς το έχει κάνει ήδη η κυρία Κεραμέσου και γι' αυτό μπορεί σήμερα ότε.
21: Θυμάστε τι μας έλεγαν, ναι, θα κλείσουν τα μανάβικα και ότι θα καταστραφούν τα μικρά μαγαζιά, τα βιβλιοπολία.
20: Είναι κάτι νομοθετημένο.
21: Θυμάστε τι μας λέγανε. Αυτά μας λέγανε, ότι θα καταστραφεί ο τουρισμός. Γιατί
20: μιλούσατε οριζόντια όμως, αυτό είναι το θέμα. Μιλούσατε οριζόντια.
21: Βεβαίως, δεν διάκοψα. Εμείς είπαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο και να διαβάζετε τις προτάσεις του Πασόκ.
16: Αν θέλετε,
21: πείτε
16: μας όμως.
21: Πιλωτικά, πιλωτικά, σε μεγάλες εταιρείες άνω των 20 εργαζομένων για θέσεις διανοίας. Δηλαδή για άτομα με ψηλά προσόντα, γιατί στόχος του Πασόκ είναι και να αυξήσει την παραγωγικότητα και να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, αλλά και να έχουμε δελεαστικά κίνητρα για τους νέους με προσόντα να παραμείνουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι το κλείδι.
16: Δημήτρη μου, ένα λεπτό για να πάμε στον κύριο Παπαγιάννη. Αναφορικά με την ακρίβεια.
21: Μια συμφωνία στασιμότητας, μια συμφωνία η οποία στην ουσία παρατείνει, δίνει παράταση στην ακρίβεια. Αυτό κάνει.
16: Πώς θα μπορούσαν να ρίξουν
21: Είδαμε μια κυβέρνηση που εδώ και 7 χρόνια αποτυγχάνει, τα καλάθια απέτυχαν, οι λίστες προϊόντων απέτυχαν, οι εθελοντικές μειώσεις απέτυχαν και η ακρίβεια συνεχίζει. Και οι πολίτες θέλουν να γεμίζουν το καλάθι τους και όχι να αδειάζει το πορτοφόλι τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
16: Πάμε όμως,
21: γιατί προφανώς δεν αρκούν οι διαπιστώσεις, στις προτάσεις. Εμείς έχουμε πει ότι εάν δεν ενταθούν οι έλεγχοι, ώστε να έχουμε διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα των τιμών, τι σημαίνει αυτό? Από το χωράφι στο ράφι, από το εργοστάσιο στο ράφι, να μπορούμε να εντοπίζουμε που υπάρχει το πρόβλημα. Και μάλιστα σε αυτό, πέρα από την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έχουμε προτείνει και κάτι άλλο. Μία πλατφόρμα η οποία θα δίνει ακριβώς σε όλη αυτή την αλυσίδα τις τιμές και με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί να εντοπίζει, να κάνουμε στη συνέχεια ελέγχους και να βάζουμε πρόστιμα τα οποία θα είναι αποτρεπτικά. Αποτρεπτικά για αυτούς. Για αυτούς που σήμερα εσχροκερδούν στις πλάτες των υπόλοιπων πολιτών. Είδαμε μια συμφωνία που είναι win-win για κάποιους. Είναι από τη μία πλευρά οι ισχυροί παίκτες της αγοράς που ρυθμίζουν τις τιμές και από την άλλη η κυβέρνηση, που και η κυβέρνηση κερδοσκοπεί στις πλάτες μας. Γιατί μέσα από την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τι κάνει, μαζεύει υπερπλεονάσματα και στη συνέχεια έρχεται.
16: Δεν κατάλαβα με ποια συνταγή εσείς θα ρίχνατε
21: τώρα.
16: Σας
21: απαντώ. Ελέγχους, σας απαντώ.
16: Με ελέγχους.
21: Με ελέγχους, με ενίσχυση Επιτροπής Ανταγωνισμού, με πρόστιμα αποτρεπτικά για να σπάσουμε τα ολιγοπόλια. Και ταυτόχρονα, όταν το έχουμε πει.
16: Εγώ πάντως, αν είναι να κάνουμε μια κριτική στην κυβέρνηση, είναι ότι και πρόστιμα που βάζουν δεν την αντιμετωπίζουν την ακρίβεια.
21: Μα υπάρχουν έλεγχοι αυτή τη στιγμή που δεν έχουν καταρρεύσει.
16: Η κυβέρνηση το πρόβλημα είναι ότι δεν το λύνει.
21: Μηχανισμοί, αυτή τη στιγμή στη χώρα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σε όλο το φάσμα της οικονομίας, από τα αγροτικά
16: μέχρι
21: το
16: σούπερ μάρκετ. Απλώς μάλλον δεν είναι αυτή η λύση.
21: Από τα αγροτικά μέχρι το σούπερ μάρκετ, μέχρι τα ακτοπλοϊκά, είναι υποκατάρρευση.
16: Κατανοητό.
21: Αυτή είναι η πραγματικότητα και έχουμε πει και κάποια
16: νέα. Για την μείωση
21: του ΦΠΑ.
16: Ναι, να πάω στον κύριο Παπαγιαννίδη και θα έχετε δεύτερο γύρο.
21: Μόνο του ΦΠΑ, όταν έχουμε ψηλά το
16: 32,
20: ο 52, 39, το 25 είναι, κύριε.
16: Για τον ΟΤΕ, για τον ΟΤΕ. Για τον ΟΤΕ. Άλλη πρότασή του, άλλο ο νόμος.
21: Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε τι λέω, γιατί δεν μπορούν συνεχώς να βάζουν τον Πασόκ ότι θέλει να καταστρέψει την οικονομία. Συγκεκριμένα όμως, όσο είναι ψηλά ο πληθωρισμός, εμείς τι λέμε? Ότι πρέπει να υπάρξει μείωση σε βασικά αγαθά. Και τι άλλο, του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Και ταυτόχρονα έχουμε πει για τη μείωση του ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα, αλλά και στα είδη που αφορούν τη γυναικεία υγιεινή. Πρέπει επιτέλους να δείξουμε ότι θέλουμε να μειώσουμε τις ανισότητες και δεν μπορεί μια γυναίκα μπαίνοντας στο σούπερ μάρκετ να φορολογείται γιατί είναι γυναίκα.
16: Λοιπόν, να πάω και στον κύριο Παπαγιαννίδη. Κύριε Παπαγιαννίδη, θέλω με την εικόνα που έχετε και τις θέσεις που μέχρι τώρα έχουμε μάθει από την ελληνική αριστερή συμπαράδεξη, να μας πείτε πώς βλέπετε την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, που σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα έχουμε 2 μήνες σταθερότητα στις τιμές, σταθεροποίηση στις τιμές μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, και το δεύτερο, ότι θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα και προέτρεψε γι' αυτό και μειώσει τις τιμές.
19: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα δανειστώ από την κυρία Ράπτη μία λέξη, τη λέξη ελπίζω. Εάν και ο Πρωθυπουργός είχε την ειλικρίνεια να ελπεί ότι ελπίζω ότι μετά από 2 μήνες θα έχουμε δει μείωση στις τιμές, θα το εκτιμούσα περισσότερο ως πολίτης. Πρώτη φορά που γνώρισα τις διάφορες μάχες ήταν η μάχη του Τελάρου επί Νίκου Ακριτίδη, πρώτη περίοδος Πασόκ. Με τη μαχητικότητα να ζεύεται πίσω από την πίεση στις τιμές. Καμία πρωτοβουλία δεν απέδωσε μακροπρόθεσμα. Ο Πρωθυπουργός επίσης πριν από λίγο καιρό, και τον ακούω προσεκτικά γιατί είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας μου, έτσι, δήλωσε ότι είναι λυπημένος ή στεναχωρημένος και οργισμένος με θέματα στις τιμές. Αυτά όλα μου κάνουν να σκεφτώ ότι κάτι κακό συμβαίνει, διότι όταν ο πρωθυπουργός της χώρας μου οργίζεται, θα πει ότι κάτι πάει πολύ στραβά. Και μαθαίνω λοιπόν για τη χτεσινή συμφωνία. Να σας πω ότι με φοβίζει εμένα. Σωστά είπατε, παγώνει τις τιμές, ή ελπίζει να τις παγώσει, διότι επιτρέψουμε επίσης να σας πω ότι το αν παγώσουν ή όχι οι τιμές δεν θα το κρίνει ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε κανένας υψηλός αναλυτής, ο Φικιάλιος ή οτιδήποτε. Θα το κρίνει η νοικοκυρά που θα πάει και θα ψωνίσει.
16: Σωστά.
19: Προσοχή, γιατί στην νοικοκυρά έχω την εντύπωση ότι όταν της λένε ότι με το πόσο κάνει ή με τον ή καταναλωτής πρέπει να μελετήσει που θα πάει, λιγάκι τη κουνάμε το χέρι. Δεν πρόσεξες που είναι το φτηνότερο σούπερ μάρκετ και κακώς πήγες και πλήρωσες. Κάποια στιγμή μπορεί να πούμε ότι και αγόρασες ακριβά, οπότε ανεβάζεις τον πληθωρισμό. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Διότι ο άνθρωπος που δεν έχει να πληρώσει το σούπερ μάρκετ, διότι έχει πληρώσει νίκη, διότι έχει πληρώσει φροντιστήριο και διάφορα άλλα, αυτό είναι η ακρίβεια. Δεν είναι μία μόνον κατάσταση.
16: Αλλά υπάρχει και
19: μπορεί
16: το
19: να
16: αλλά.
19: Θυμώσει. Τώρα,
16: η
19: το πρόβλημα.
16: Ποια
19: το
16: είναι
19: πρόβλημα
16: τώρα.
19: Ένα λεπτό. Το πρόβλημα είναι ότι κλειδώνονται, θα το καταλάβετε γιατί, κλειδώνονται σε αυτές τις τιμές επί δύο μήνες, κλειδώνονται και οι εσωτερικές εντάσεις. Διότι οι τιμές, η κυρία Μαρκονογιαννάκη περίπου το περιέγραψε, δεν διαμορφώνονται σε ένα άλμα, διαμορφώνονται σε διάφορα στάδια. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το λιανεμπόριο με τους παραγωγούς, με τους ενδιαμέσους, με τις βιομηχανίες, έχει βρει τα κουμάντα του και έχει βγάλει τον τρόπο που βγάζει τις τιμές αυτές που εμείς τις θεωρούμε υψηλές. Εάν τις κλειδώσεις και μάλιστα για δύο καλοκαιρινούς μήνες, αφήνεις αυτές τις κερδοφορίες τις εσωτερικές να φυτρώσουν. Ποια είναι η λύση? Θα σας πω αμέσως ότι η λύση δεν υπάρχει εύκολη. Μια μελέτη που έχει γίνει στο Ινστιτούτο Τσίπρα, στο ΙΝΑΤ, λέει ότι μπορεί, και πάλι κοντά στην κυρία Μαρκογιαννάκη βρίσκομαι, να ακτινογραφηθεί όλα αυτά τα στάδια της παραγωγής, πόσο φορτώνουν υπερβολικά.
16: Το αυτοκοράφι στο ράφι που λένε.
19: Το αυτοκοράφι στο ράφι που δεν αφορά μόνο τα αγροτικά προϊόντα, μπορεί να αφορά όλα τα προϊόντα.
16: Κατανοητό.
19: Πού είναι οι δυσλειτουργίες. Και έρχομαι στη μαγική λέξη επιτροπή ανταγωνισμού. Όχι πρόστιμα. Επιτροπή ανταγωνισμού. Μία επιτροπή ανταγωνισμού η οποία θα πιστεύει και θα ενισχύεται από την κυβέρνηση να κάνει τη δουλειά της, θα ενισχύεται και η ίδια με κόσμο που μπορεί να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται οι τιμές. Να βγάλει εκθέσεις και να οδηγήσει όχι τόσο σε πρόστιμα όσο στην διαφανοποίηση και στην καταγγελία ενώπιον της κοινωνίας μπορεί να ήταν αποτελεσματικότεροι.
3: Επειδή είστε παλιός και ήσασταν και στον οικονομικό ταχυδρόμο, αν θυμάμαι καλά, την εποχή του Γιάννη Μαρίνου.
19: Ένοχος και γι' αυτό.
3: Ακριβώς. Θυμάστε ότι η συζήτηση, η τιμή από το χωράφι στο ράφι είναι καμιά 40-50 χρόνια.
19: Γι' αυτό σας είπα
3: και το ερώτημα. Όχι, και το ερώτημα είναι το εξής. Πιστεύετε ότι αυτό που δεν λύθηκε επί 50 χρόνια θα το λύσει η μελέτη του Ινστιτούτου Τσίπρα?
19: Καμία μελέτη δεν πρόκειται να λύσει απολύτως τίποτε και αυτό είναι δεδομένο.
3: Γιατί δεν έχει λυθεί κατά συνέπεια τα τελευταία 50 χρόνια?
19: Θα σας πω, αν ρωτάτε την απόλυτα προσωπική μου γνώμη και όχι του Ινστιτούτου καν, ότι οι υψηλές τιμές βόλεψαν. Πάλι θα επικαλεστώ την κυρία Μαρκογιαννάκη. Οι υψηλές τιμές δια του υψηλού ΦΠΑ βολεύουν πλέον και τα έσοδα τα δημόσια. Το οποίο είναι μια εσωτερική δυσλειτουργία, την οποία θα την πληρώσει ακριβά η Ελλάδα, όχι η κυβέρνηση. Νομίζω λοιπόν ότι μολονότι καμία μελέτη δεν θα λύσει πρόβλημα, θα βοηθήσει να φανεί το πρόβλημα και η πολιτική βούληση που θα μπει πίσω από τα ευρήματα της μελέτης για να προχωρήσει σιγά και με μικρά βήματα και όχι με ωραία λόγια, μπορεί να βοηθήσει στη λύση.
16: Να πούμε ότι στο κλείσιμο του πρώτου γύρου,
20: μέχρι το 2020 συνοπτικά. Δεν υπήρχε Επιτροπή Ελέγχου της Αγοράς. Δηλαδή η Δημαία δεν είχε το προσωπικό εκείνο το οποίο ήταν εκτεταμένο ώστε να κάνει και τους ενδελεχείς ελέγχους. Ενισχύθηκε αυτό το προσωπικό, ενισχύθηκε επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Γίνονται οι έλεγχοι, έχουν επιβληθεί πάνω από 60 εκατομμύρια συνολικά πρόστιμα για αθέμητη κερδοφορία. Και πέραν αυτού, τούτο, αυτό το οποίο έχει κάνει η κυβέρνηση είναι να στηρίξει και με πάρα πολλούς τρόπους τους πολίτες. Τους έχει στηρίξει με το πρόγραμμα, για παράδειγμα, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο. Τους έχει στηρίξει τώρα με την κρίση και με το Fuel Pass και βεβαίως με την στήριξη της επιδότησης του, του diesel στην Αντλία. Επίσης, τους έχει στηρίξει με μια πλειάδα μέτρων όπως είναι τώρα, αυτά τα οποία ψηφίσαμε. Τα 150 ευρώ για κάθε παιδί που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς.
16: Και το κάνετε σίγουρα, γιατί είστε άνθρωπος κανονικός, δηλαδή που καταλαβαίνει την καθημερινότητα. Άμα μπούμε, δεν λέω εγώ τώρα και τον καταναλωτή, εγώ λέω άμα μπούμε σε μια πλατφόρμα, μην πω τώρα το όνομα, και δούμε το μέσο ενίκιο, θα δείτε το, ότι το.

0: η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, το οποίο βιώσαμε και στην τσέπη μας. Στη συνέχεια,
1: η ακρίβεια είχε προκύψει στη χώρα μας πριν ξεκινήσει.
0: Όχι, όχι. Η ακρίβεια προέκυψε.
1: Αυτή ήταν η συζήτηση, κοιτάξτε, την οποία κάναμε όταν μετά από μήνες ξεκίνησε.
0: Και προσπαθήσαμε από τότε να ορθοποδήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ότι οφειλόταν στον πόλεμο.
2: Έχουμε 5% πληθωρισμό, ενώ ο Ευρωπαϊκός Συνόλος είναι 3,2. Τι καλύτερο κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες.
0: Πείτε μας τι καλύτερο κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Και αναγκαστήκαμε.
1: Αυτό είναι μια καινούργια θεωρία.
0: Προσέθεσε 100 δισεκατομμύρια στο χρέος. Ποιος έβαλε τη χώρα στα μνημόνια. Μα εμείς βγαίναμε από το μνημόνιο.
1: Ποιος βγαίνανε.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός ο οποίος έφερε και δεν το είχαμε καταλάβει. Ευτυχώς που βρέθηκαν οι ψήφοι της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ για να στηρίξουν την Ελλάδα.
1: Θα σοκαριστείτε, δεν ξέρω.
0: Και ζήσαμε σκηνές απειρού κάλους με τους νόμους Κατρούγκαλου, με τη μείωση των μισθών, με τη μείωση των συντάξεων, όλα αυτά τα οποία ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ τα πλήρωσε. Έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
0: Εκεί που ήμασταν στο
1: από εκεί που την, την βάλατε εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Δεν θέλω να σας τρομάξω.
0: Ανάπτυξη σημαίνει έσοδα.
1: Αλλά να σας το πω και αυτό.
0: Ωραία, σε έσοδα ήμασταν τελευταίοι στους 27.
1: Μέσα, και τώρα μέσα στα μνημόνια. Και τι κάνετε, τι μας λέτε τώρα.
0: Ανάπτυξη,
1: τι μας λέτε αυτή τη στιγμή. Τι μας λέτε.
0: Τι κάθεστε
1: και μας λέτε αυτή τη στιγμή. Ήμασταν υπό επιτροπή και κάθεστε και λέτε πράγματα.
3: Ένα λεπτό, λέγει ό,τι θες, απλά να ακούγεται. Να ακούγεται.
0: Δεν σας αρέσει η δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας. Δεν σας αρέσει η μείωση της ανεργίας από το 18% στο 9%. Δεν σας αρέσει ούτε η εξωτερική πολιτική προφανώς που ασκεί η κυβέρνηση και η οποία μας έχει φέρει σε μια περίοδο ασφάλειας και σταθερότητας.
2: Αυτό μπορείτε να απαντήσετε.
0: Δεν σας αρέσει το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, το οποίο έδωσε 23.000 σπίτια σε νέες οικογένειες. Και δεν σας αρέσει κανένα από τα μέτρα τα οποία έχει ληφθεί, ούτε τα 150 ευρώ φαντάζομαι για κάθε παιδί που πήρε, που πήραν για 1 εκατομμύριο παιδιά τα οποία υπάρχουν
1: στη χώρα. Εγώ έμαθα ότι δεν δόθηκαν
0: ούτε
1: όλα.
0: Ούτε τα δύο ενίκια σας αρέσουν.
1: Κάποιοι
0: μόνο
1: πήραν
0: δεν είχαν
1: το για το ένα.
0: Μόνο όσοι δεν είχαν δώσει το IBAN. Αυτοί, για... αυτοί δεν πήραν.
1: Είχαν και δώσει για το ένα παιδί και για το άλλο δεν είχαν δώσει.
0: Λάβουν ειδοποίηση ούτως ώστε και αυτοί να δώσουν το IBAN. Άρα όλα αυτά δεν σας αρέσουν και σας αρέσει η εποχή των μνημονίων, η εποχή του
1: κλεισίματος
0: των τραπεζών, γιατί ο κύριος Τσίπρας αυτό μας είπε.
2: Ένα πράγμα λέει μετάνιωσα. Άργησε η Νέα Δημοκρατία.
0: Μετάνιωσα λέει για ένα πράγμα, ότι δεν έκλεισαν νωρίτερα τις τράπεζες.
2: Άργησε η Νέα Δημοκρατία με τα Ζάπια να έρθει στην πραγματικότητα. Άργησε η Νέα Δημοκρατία με τα Ζάπια να έρθει στην πραγματικότητα. Άργησε ο κύριος Τσίπρας με το θα σκίσω τα μνημόνια με έναν άρθρο να έρθουν στην πραγματικότητα και τελικά την πλήρωσαν οι Έλληνες πολίτες, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε μια τελείως διαφορετική πορεία αν όλοι είχαν συνταχθεί από την αρχή στη σωστή πλευρά της ιστορίας όπως έκανε το Πασόκ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η ιστορία γράφεται και δεν ξαναγράφεται.
3: Αναφέρεστε στο πρώτο μνημόνιο τώρα.
2: Αναφέρομαι, ναι, σε όλη την πορεία της κρίσης. Ναι. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Κάποιοι ήταν στα Ζάπια,
3: είναι
2: όμως
3: και το Πασόκ ένα μέρος αυτή τη κρίση.
1: Αλλά το Πασόκ είναι.
3: Αυτό πήγα να πω. Η κυβέρνηση
0: στη χώρα από τα 2/3 της μεταμοδίας.
2: Εγώ μιλάω για την αντιμετώπιση
3: για το μεγαλύτερο κομμάτι του κυβερνήματο χρέου.
2: Εντάξει, εντάξει. Η κυβέρνηση του
3: Καραμαλή μας άφησε τώρα. Κυρίες, αφήστε με λίγο, γιατί δεν μπορώ να φωνάζω. Λέω κάτι απλό. Να μην ισοπεδώνουμε, αλλά μην κάνουμε και εικονίσματα. Ούτε η Νέα Δημοκρατία τα έχει κάνει όλα καλά, ούτε εσείς, γιατί κάποτε η χώρα χρεοκόπησε.
2: Εγώ μιλάω άρα... για το πώς αντιμετώπισαν όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα την κρίση. Άξι. Αυτό λέω.
0: Και το δικό σας
2: οποία...
0: δηλαδή.
2: Την οποία μας έφερε η χρεοκοπία του.
3: Κάποιες στραβοτιμονίες είχαμε σίγουρα και από τα δύο μεγάλα κόμματα.
2: Ξέρετε, δημιουργείται προφανώς ένα πολύ βολικό πολιτικό σκηνικό. Να μιλάμε για το 15-19 ενώ. Αυτή τη στιγμή αυτό που απασχολεί τους πολίτες είναι πώς θα λύσουμε τα ζητήματα της καθημερινότητας. Και είπατε για το στεγαστικό. Εδώ να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει εστιάσει την ανάπτυξη της χώρας στο real estate. Από τα 2 ευρώ επενδύσεων, το ένα πηγαίνει στο real estate.
3: Λοιπόν,
2: αυτό τι σημαίνει. Αυτό τι σημαίνει ότι σε πουλάμε από τη μία πλευρά την ελληνική περιουσία και από την άλλη πλευρά δεν αντιμετωπίζουμε το στεγαστικό.
3: Πάμε και στο κύριο Παπαγιαννίδη. Μια σύντομη φράση για να πάρουμε το πρώτο μας διάλειμμα.
4: Σας άκουγε πριν ένας φίλος που σας διαβάζει και σας παρακολουθεί και ήθελε να κάνει την εξής ερώτηση.
3: Του πρώτου. Θα πάρουμε διάλειμμα.
4: Αναφέρει ότι γίνονται ένα 80% εισαγωγών βοήου κρέατος, 70% χοιρινού και 60% πουλερικών από διάφορες χώρες. Με βάση αυτή τη μελέτη, ρωτάει ο φίλος, θα πάτε και σε αυτές τις χώρες να ελέγξετε τις τιμές, ούτως ώστε τα προϊόντα να έχουν μειωμένες τιμές στην Ελλάδα?
5: Θεωρώ ευλόγως όμορφα προβοκατόρικο το ερώτημα, mm-hmm. η έννοια ότι θα πάω στην Βουλγαρία, στη

0: Γαλλία ή στο Βέλγιο.
1: Ή στην Ολλανδία, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι πολύ σοβαρή ερώτηση.
1: Εκεί
0: δεν
1: θα
0: μπορούσα να δώσω απάντηση. Εκείνο το οποίο θα μπορούσε και θα έπρεπε να γίνει και θα έπρεπε να ήταν εθνική προσπάθεια, θα ήταν να βοηθηθεί η κτηνοτροφία στη χώρα.
1: Μα δεν φτάνουν. Οι εισαγωγές γίνονται γιατί δεν φτάνουν τα προϊόντα που παράγονται εδώ, γι' αυτό εισάγουμε από το εξωτερικό.
0: Να βοηθηθεί.
1: Ναι, αλλά αυτό θα πάρει καμιά δεκαπενταριά χρόνια.
0: Να βοηθηθεί η κτηνοτροφία στη χώρα με μείωση των συντελεστών της παραγωγής, των inputs, των ισρώων, ώστε να αποκτήσει μεσοπρόθεσμα.
1: Ωραία, άρα πάντως μέχρι να αποκτηθούν τα δικά μας, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις τιμές των ξένων.
0: Τις τιμές, παρακαλώ τον ακροατή να το ακούσει αυτό, να το καταγράψει στο μυαλό του και να το αλέσει.
2: Το καταγράφει και να πάρουμε.
0: Δεν έρχεται το κρέας από την Αμβέρσα στο σούπερ μάρκετ. Έρχεται στη χονδρεμπορική. Από τη χονδρεμπορική περνάει σε ένα δεύτερο στάδιο, ενδεχομένως υφίσταται μια κατεργασία και τυποποίηση και φτάνει στο σούπερ μάρκετ.
1: Σωστό.
0: Εάν δεις το πώς φορτώνεται σε κόστος, έχω ζήσει στο Βέλγιο, τα παιδιά μου ζουν στη Γερμανία και όταν πάω στις ωραίες αυτές χώρες πληρώνω πολύ φτηνότερα. Μάλιστα. Εκεί από
1: το
0: εδώ,
1: τους λέτε.
0: Το εκεί κρέας από το εδώ. Είναι πιο πολύπλοκο, ασφαλώς δεν πρόκειται να πάει ο Έλλην ηρωικός μαχητικός ελεγκτής να πει στο Βέλγο «Ρε, θα φτηνίνεις αυτό που στέλνεις στη χώρα μου», αλλά κάτι μπορεί να γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Ο σαρκασμός δεν βοηθάει. Ένα δευτερόλεπτο μονάχα,
2: το, κύριε Παπαγιαννίδη,
0: ένα δευτερόλεπτο και για τα νίκια. Ο Πρωθυπουργός, τον οποίο επαναλαμβάνω και ακούω προσεκτικά γιατί είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας μου, είπε και παρέστηκε και τον φίλο Δημήτρη Κερίδη με τον οποίο παλιότερα μιλούσαμε στο ίδιο αυτό περίπου πάνελ, το εξής πολύ ενδιαφέρον. Όταν λέει πληρώνει κανείς ένα νίκη και το θεωρεί ακριβό, αυτός που το πληρώνει.
2: Κάποιος κερδίζει, είπα.
0: Παραπονιέται. Αυτός που το εισπράττει όμως κερδίζει. Έχει απόλυτο δίκιο. Πού είναι το πρόβλημα, που δεν είναι προβληματάκι. Συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακίνητο ή ακίνητα σε μίσθωση είναι καλύτερα οχυρωμένοι απέναντι στην συνολική ακρίβεια από αυτούς οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν εργαζόμενοι όντας. Εκεί διαφοροποιεί η πολιτική την οποία ακολουθείς, την διαφοροποιεί η θέση που έχεις κοινωνιολογικά. Είσαι με τους περισσότερα άνετα, δεν είπα εγώ τους υπερπλουσίους, τους περισσότερα άνετα ή με τους λιγότερο άνετα.
2: Κατανοητό.
0: Αυτό μετράει στην ακρίβεια. Πολύ.
2: Λοιπόν,
3: κύριε
2: κατανοητό.
3: Διάλειμμα και γυρνάμε. Και γυρνάμε. Διάλειμμα. Για να ρίξει το κόστος παραγωγής.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
5: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: hermit.
1: Vad sker?
0: Hon har stålet supersinex. Livsverket.
1: Det är alltså tid ombord.
2: Agatha Christensen.
1: La oss nu sätta igång. Då middagen blir servet.
3: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
4: Ingen kommentar.
3: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας γύρο να ρωτήσουμε λίγο και για τις δημοσκοπήσεις, γιατί έχουν το ενδιαφέρον τους. Δύο είχαμε σήμερα, τη Σάλκο για το flash.gr και είχαμε και τη Smart για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αν πει κανείς, κυρία Ράπτη, ότι έχει αυξηθεί η συσπήρωσή σας και αν πάρει και την εκτίμηση ψήφου, εγώ θα πάρω το καλό σενάριο που είναι 30,1, 30,2, 30,5. Αυτό που μπορώ να πω και για τα τρία κόμματα που εκπροσωπούνται εδώ βλέπουμε πρόθεση. Είναι στην Άλκο και το Φλάσκο, η συγκεκριμένη εταιρεία έχει μόνο πρόθεση. Στην άλλη έχει και εκτίμηση, εγώ παίρνω το μεγάλο σενάριο. Μπορώ να πω και για τους τρεις σας, και εσείς θα κάνετε τον αντίλογο, ότι κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή δεν δείχνει ο στόχος του να είναι ρεαλιστικός. Συμπεριλαμβάνομαι και της Νέας Δημοκρατίας που θέλει αυτοδυναμία. Εκτός και αν βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα.
14: Με την εκτίμηση ψήφου που φέρνει τη Νέα Δημοκρατία στο 30%, προφανώς υπολοιπόμεθα από το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών του 2023. Εκείνο το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη συσπήρωση και μια αύξηση μικρή του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θεωρώ ότι επιτυγχάνεται και με τη σειρά των περιοδιών και την πρόσβαση σε όλη τη βάση που έχει ξεκινήσει και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εκείνο το οποίο επίσης θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων. Σε αυτούς θα στοχεύσουμε εμείς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μας είχαν ψηφίσει στο προηγούμενο διάστημα, τώρα δεν έχουν αλλάξει πολιτικό χώρο, όπως καταγράφεται τουλάχιστον από τα ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Όμως δεν δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Η δουλειά λοιπόν η δική μας είναι αυτήν τη βάση να την φέρουμε και πάλι κοντά, μιλώντας για όσα έχουμε κάνει, όσα έχουμε πραγματοποιήσει, για τα όσα είχαμε υποσχεθεί και στη συνέχεια βεβαίως με τα όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, τα οποία και αυτά ευελπιστούμε με το τέλος της τετραετίας να έχουν μπει στις ράγες, να ψηφιστούν και να υλοποιηθούν.
13: Επικαλούμενος πάντα και κοιτώντας το εσωτερικό, εγώ ομολογώ ότι μας αρέσει σε αυτή την εκπομπή το πίσω από τις γραμμές. Καμιά φορά διαμαρτύρονται οι καλεσμένοι. Αλλά όπως κοιτάμε το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, της Ελλάς, του ΣΥΡΙΖΑ, να ρωτήσω και εσάς. Ο υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος, ο κύριος Φεύγας, θέτει ένα θέμα για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ένα θέμα για την επιστροφή του κυρίου Σαμαρά. Είναι προβλήματα για εσάς αυτά? Δηλαδή, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι ένα εμπόδιο? Μπορείτε να πείτε ότι είναι μια θετική εξέλιξη, αν κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός? Και το δεύτερο, θεωρείτε ότι υπάρχουν νομοσχέδια όπως ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών που θα μπορούσατε να τα ξανασκεφτείτε?
14: Καταρχήν, να πω ότι σε σχέση με την πρόθεση του κυρίου Σαμαρά, προφανώς μας στεναχωρεί. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Σαμαράς είναι ένας πετυχημένος πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Προφανώς τον τίμησε η Νέα Δημοκρατία δύο φορές ως πρόεδρο του κόμματος, συνέχεια ως πρωθυπουργό. Νομίζω ότι το να επιλέξει να κάνει μία άλλη πολιτική επιλογή και να ιδρύσει ένα καινούριο κόμμα θα είναι βλαπτικό σαφέστατα για την ενότητα της παράταξης και σημειολογικά. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι το ζήτημα είναι ότι η ενότητα αυτή τη στιγμή δεν είναι ενότητα μόνο έτσι. Τύπης. Είναι ενότητα για να διατηρήσουμε τη σταθερότητα στη χώρα. το ότι επιτύχαμε τη σταθερότητα στη χώρα, την πετύχαμε με ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
15: Και η αναπτύξη.
14: Όλα αυτά τα χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο ευελπιστούμε ότι θα το επιτύχουμε και πάλι.
15: Το τι έγινε με τον κύριο Φεύγα το ξέρετε, μην το επαναλάβω τώρα. Ο κύριος Φεύγας βγήκε σήμερα στον Αντένα και περίπου επανέλαβε τα ίδια. Και λίγη ώρα αργότερα, σε μια συνέντευξη που είχαμε με τον κύριο Πέτσα, ο κύριος Πέτσας είπε ότι κατά την άποψή του ο κύριος Φεύγας πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του, διότι δεν είναι δυνατόν να είσαι γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού, στρατηγικού σχεδιασμού.
13: Και διαφωνείς με τη στρατηγική.
15: Να διαφωνείς με τη στρατηγική, με μια εμβληματική μεταρρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας που την είχε πάρει πάνω της ο Πρωθυπουργός, πάνω του ο Πρωθυπουργός και που ήταν και στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είχε. Πώς να το πω, είχε μέρος στην υλοποίησή του και στη σύνταξή του ο κύριος Φεύγας ως γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού. Εσείς τι λέτε, πρέπει να παραμείνει στη θέση του, πρέπει να φύγει, γιατί ο ίδιος λέει δεν αισθάνομαι ότι πρέπει να φύγω.
14: Κάποιος ο οποίος δεν εκφράζει την άποψη της παράταξης, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί και στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία ψήφισε τον νόμο, και βεβαίως και στις άλλες αποφάσεις που έχει πάρει ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι δεν έχει θέση στην παράταξη.
15: Άρα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του
14: γραμματέα. Δεν μπορεί να έχει αυτή τη θέση ενώ τέτοια Άλιστα. θέση στη θέση του γραμματέα. Από εκεί και πέρα, προφανώς, γιατί είναι κατά την άποψή μου αναγκαίο να υπάρξει κάποιος άλλος ο οποίος θα εκφράσει και τις θέσεις της παράταξης, όπως η παράταξη αυτή της αποτύπωσε όλα αυτά τα χρόνια.
15: Είστε σαφείς, συμφωνείτε με τον κύριο Πέτσα.
13: Να ακούσουμε και την κυρία Μαρκογιαννάκη. Και θέλω να ξαναδούμε όταν είναι εφικτό από το κοντρόλο.
16: Μια διευκρίνηση από την κυρία Ράπτη. Ναι. Γιατί σήμερα είχαμε ένα δημοσίευμα που αφορά μια τροπολογία η οποία φαίνεται να έρχεται για να πέσει ο κύριος Ντίλιαν στα μαλακά. Ναι, και είδαμε μια απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που δεν καθορίζει. Η διάψευση είναι ως προς την τροπολογία ή η διάψευση είναι ως προς τις αντιδράσεις των υπουργών.
14: Σε σπέκουλα και σε εικαζόμενες.
16: Είναι μια ερώτηση συγκεκριμένη.
14: Απαντώ. Είναι μια σπέκουλα και είναι εικαζόμενες θέσεις της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχει πάρει ποτέ. Από εκεί και πέρα.
16: Τελικά τι διαψεύδεται, διαψεύδεται την τροπολογία ή διαψεύδεται τις αντιδράσεις των υπουργών.
14: Δεν έχει καμία τέτοια τροπολογία. Και δεν.
16: Ετοιμάζεται τέτοια τροπολογία.
14: Θα κάνετε δημοσιογράφο. Η απάντηση
16: εμείς έχουμε θέσει το ερώτημα και δεν έχουμε πάρει απάντηση, κύριε Ράπτη. Δεν κάνουμε δημοσιογράφο.
14: Εμείς απαντούμε μόνο επί πραγματικών
16: έχουμε
14: γεγονότων.
16: Θέσει το ερώτημα και δεν έχουμε πάρει απάντηση.
14: Επί εικαζομένων θέσεων δικών σας δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
13: Ωραία. Τώρα, να πάμε λίγο να δούμε τον πίνακα εκεί για την κυρία Μαρκογιαννάκη και να ρωτήσω το εξής, κυρία Μαρκογιαννάκη. Είναι αρκετές οι δημοσκοπήσεις, 12 στην προηγούμενη φουρνιά τους, καμιά πεντάρα τώρα και δύο σήμερα. Που σας δείχνουν, δεν πιάνουν την τέταρτη θέση, λέω στην τρίτη θέση, πάντως σίγουρα πίσω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα ήθελα να μου πείτε αν θεωρείτε ότι αυτή η εικόνα είναι προβληματική, αν αλλάζει, και δεύτερον, αν θεωρείτε ότι αλλάζει και μέσα από την προσέλευση στελεχών όπως η κυρία Τζάκρη.
16: Είδαμε σειρά δημοσκοπήσεων, είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και δημοσκοπήσεις με διαφορά μιας ημέρας να έχουν πάνω από 50%
13: αυτές οι
16: διαφορά.
13: Δεν έχουν πάντως
16: εγώ θα πω ότι καλό είναι να περιμένουμε, να κάνουμε υπομονή. Έχουμε σίγουρα μια αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό, όμως έχουμε ξαναδεί το έργο. Και πέρυσι ήμασταν εδώ. Πάλι μας λέγατε αν θα είμαστε η ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τότε φαινόταν να είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεύτερη.
13: Έτσι,
16: αυτό λέγαμε το Πασόκ, ότι θα είναι η ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
13: Λέγαμε, μισό λεπτό. Η μορφή κατά των δημοσιογράφων.
16: Όχι, δεν είναι το δημοσιογράφο, μας ρωτούσατε.
13: Σας ρωτούσαμε εμείς, εγώ προσωπικά. Οποία... Έχετε κάποιο βίντεο που ρωτάω εγώ αν είστε ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Σας έχω ρωτήσει εγώ ποτέ κάτι τέτοιο. Κάθε άνθρωπος έχει μια ρητορική. Δεν είναι υφολογικά δική μου αυτή η ερώτηση.
16: Ναι. Τώρα βάλτε.
13: Εγώ σας έχω ρωτήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Φιλοξενήστε εδώ. Φιλοξενήστε εδώ και δεσμεύομαι, κυρία Μαρκογιαννάκη, και καλό και εσάς και το κόμμα σας να βρείτε μία ερώτηση του Γιώργου Πιέρου. Μιλώ για εμάς εδώ που φιλοξενήστε, αν θέλετε να δείχνετε κάποιο στοιχειώδη σεβασμό, όπως δείχνω και εγώ σε εσάς. Έχω ρωτήσει ποτέ αν είστε ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
16: Σας
13: έχω ρωτήσει σίγουρα αν είναι προβληματικό να είστε τρίτη. Δεν είναι το ίδιο.
16: Να το θέσω όπως. Όπως
13: σας ρωτώ και όπως σας ρωτούσα.
16: Μας έλεγαν πέρυσι λοιπόν ότι είναι δεύτερη η κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι είναι προβληματικό, ότι το ΠΑΣΟΚ θα παραμείνει τρίτο. Και,
13: αυτό σας το έχουμε ρωτήσει.
16: Τι θα κάναμε, αν θα συνεργαζόμασταν με το ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε, μας το ρωτούσατε αυτό, αν θα συνεργαζόμασταν με το ΣΥΡΙΖΑ.
13: Πάντως δεν σας έλεγαμε ουρά της κυρία Κωνσταντοπούλου εμείς οι δημοσιογράφοι.
16: Εδώ στις κουβέντες οι οποίες
15: ξέρετε, τι σας ρωτήσαμε, κυρία Μαρκογιαννάκη, τι απαντάτε στην κατηγορία της κυβέρνησης που σας λέει ότι είστε ουρά της κυρία
13: Κωνσταντοπούλου.
15: Δεν ήταν κάτι που υιοθετούσαμε
16: εμείς. Εσείς μεταφέρετε το ρεπορτάζ και
13: αυτό λέω, αλλά έτσι όπως το είπατε είναι σαν να σας λέγαμε εμείς. Γι' αυτό με βλέπετε να παίρνω θέση γιατί δεν το είπαμε.
16: Πράγματι, τις ερωτήσεις που μας κάνετε, αυτό αναφέρω. Τώρα, πάμε στην ουσία, γιατί είδαμε τελικά την κυρία Κωνσταντοπούλου σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Εμείς σχεδιάζουμε τη στρατηγική μας και ο στόχος μας παραμένει προφανώς να είμαστε πρώτοι. Και είναι εφικτός ο στόχος αυτός. Η πολιτική, να θυμόμαστε όλοι, ότι είναι το κατεξοχήν πεδίο όπου γίνονται ανατροπές και για αυτές τις ανατροπές, για αυτή την ανατροπή, εμείς δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Εμείς λοιπόν χαράσουμε τη στρατηγική μας, όχι προφανώς με βάση τις κατά καιρούς δημοσκοπής, αλλά με βάση αυτά που απασχολούν τους πολίτες. Και στο δρόμο για τις εκλογές, εμείς αυτό που θέλουμε να προτάξουμε είναι τα πραγματικά διλήμματα. Ποια είναι τα πραγματικά διλήμματα? Θέλουν οι πολίτες μια τρίτη καταστροφική θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Θέλουν να ξαναζήσουν το 15-19 ή θέλουν μια διαφορετική προοπτική για τη χώρα, μια χώρα που θα γίνει σύγχρονη, ευρωπαϊκή και που δεν θα είναι τελευταία σε όλους τους δείκτες ποιότητας ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό είναι το ερώτημα, το δίλημα, και το ΠΑΣΟΚ δίνει την απάντηση ότι είναι εκείνη η δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα ότι θα έχουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση για τη χώρα. Μια χώρα που αυτή τη στιγμή ζει δύσκολα. Εμείς, ξέρετε, απευθυνόμαστε στους μη προνομιούχους. Και εδώ πρέπει να ορίσουμε ποιοι είναι οι μη προνομιούχοι, πια.
13: Όταν έχουμε μια,
16: μητέρα που ψάχνει να βρει πού να αφήσει το παιδί της για να μπορέσει να εργαστεί. Όταν έχουμε ένα νέο ζευγάρι που θέλει να ξεκινήσει την οικογένειά του και δεν μπορεί να βρει μια στέγη για να στεγάσει και να ξεκινήσει, να στεγαστεί και να ξεκινήσει τη ζωή του. Όταν έχουμε ένα συνταξιούχο, ο οποίος φτάνει στις 20 του μηνός και δεν έχει άλλα χρήματα στο λογαριασμό του. Γι' αυτό μιλάμε και για το νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους και για το πώς θα μπορέσουν οι μισθωτοί, οι επαγγελματίες, να ξανααποκτήσουν την αξιοπρέπειά τους. Και ξέρετε, σήμερα είχαμε και κάτι, εξίσου σημαντικό. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για νέο πατριωτισμό. Και είδαμε από τον κύριο Μπίστη και από τον κύριο Σκιακαντάρη, και περιμένω από τον κύριο Παπαγιαννίδη να απαντήσει, να στην ουσία δέχονται τις συνεκμεταλλεύσεις στο Αιγαίο και το ότι είναι μονομερής ενέργεια το να ποντιστεί το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Ένα εμβληματικό έργο ευρωπαϊκής σημασίας.
13: Δεν ξέρω, περιμένουμε. Αν ο κύριος Μπίστης είναι της Ελλάς τέλεχος, δεν έχω. Δεν ξέρω.
16: Σαν στέλεχος της Ελλάς εμφανίζεται όλο το διάστημα. Αλλά και ο κύριος Σιακαντάρης. Ο κύριος Σιακαντάρης
13: είναι στο μανιφέστο. Άλλο αυτό. Ο Μπίστης
16: συμφώνησε με τον κύριο Μπίστη και έχει γράψει το μανιφέστο.
13: Ωραία.
16: Αυτός φαίνεται τελικά να είναι ο νέος πατριωτικός.
13: Το ερώτημά μας και θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει.
16: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι ένα κόμμα πατριωτικό που έχει σταθερά και διαχρονικά μία σταθερή γραμμή στα εθνικά συμφέροντα. Ήταν το κόμμα το οποίο έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό και συνεχίζει ακόμη και σήμερα να είναι, να προσπαθεί να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα και λοιπόν, ευρωπαϊκά, ωραία. Γιατί ήταν το κόμμα το οποίο έφερε
13: παρακαλώ,
16: την καταδίκη της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και κάτι που περιμένουμε να κάνει και ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
15: Με δεδομένη την ερώτηση που σας διατύπωσε η κυρία Μαρκοϊνάκη, εγώ ήθελα, επειδή μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις, να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
13: Βγάλει παρακαλώ, σε ρωτάει ο Δημήτρης.
15: Είναι καθαρά δεύτερο κόμμα στις δύο δημοσκοπήσεις. Στην πρώτη με 14 και κάτι, στη δεύτερη με 16 και κάτι. Και με άνοδο στην δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ κατά δύο μονάδες. Ήθελα όμως να ρωτήσω το εξής. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα στην τελευταία του συνέντευξη να λέει ότι στόχος είναι η πρώτη θέση, η νίκη δηλαδή στις εκλογές. Και αν στις πρώτες εκλογές δεν είναι αυτοδύναμος και δεν μπορέσει να κάνει μια κυβέρνηση με την προϋπόθεση υλοποίησης του προγράμματος, θα πάει σε δεύτερες προκειμένου να υπάρξει καθαρή λύση, δηλαδή αυτοδυναμία. Άρα έχουμε δύο κόμματα που μιλούν για αυτοδυναμία, τη Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Τσίπρα, η κυρία Καριστιανού επίσης, και το ΠΑΣΟΚ που μιλά για νίκη με μία ψήφο διαφορά. Θεωρείτε ότι όσο εφικτή είναι η πιθανότητα να είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, άλλο τόσο εφικτή είναι και η πιθανότητα για τον κύριο Τσίπρα?
17: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Δεν θα αποφύγω να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Μακογιαννάκη, γιατί είμαι ύποπτος με τον Νίκο του Μπίστη. Κάνουμε διακοπές σε διπλανά χωριά στη Μελοπόννησο, οπότε δεν μπορώ να μην απαντήσω.
15: Κατάλαβα.
17: Τώρα πάμε τώρα στα λίγο βαριά ερωτήματα. Κοιτάξτε, θα πω κάτι βαθιά αντιδημοφιλές στον πολιτικό κόσμο και λέγοντας και πάλι ότι υπολείπτω με τους πολιτικούς αρχηγούς πληθυντικός τώρα. Όταν διατυπώνουν τη φιλοδοξία τους και πάντοτε ο πολιτικός αρχηγός θέλει να έρθει πρώτος, για όλα αλλιώς δεν θα πολιτευότανε, θα μπορούσε να κάνει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα
13: και
17: μη ενδιαφέροντα. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε, ή και αυτοδύναμος. Γιατί στην Ελλάδα τη ζήσαμε την αυτοδυναμία, τη χαρήκε η δική μου γενιά, την έλυζε, τη χάρηκε, κατέστρεψε πολλά πράγματα με την αυτοδυναμία. Αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλη συζήτηση.
15: Και έφτιαξε και πολλά.
17: Πιστεύω και έφτιαξε και αρκετά και δίχασε και ένωσε. Λοιπόν, τώρα πάμε στην ουσία. Αυτό που θα πω αντιδημοφιλώς είναι ότι εγώ τις υπολείπτομαι και τις δημοσκοπήσεις. Τελεία. Η χοντρή κυρία με τη σχισμή, η κάλπη, είναι αυτή η οποία στους ισχυρούς και σημαντικούς αυτούς συμπολίτες μας, που είναι η πολιτική αρχηγή, θα τους πει «άκου να σου πω», γιατί έτσι μιλάει η κάλπη. Ο ψηφοφόρος, ο λαός, κυρίαρχος λαός κατά τον Ανδρέα, μιλάει αυταρχικά στους πολιτικούς ηγέτες. Εκείνες τις μια-δυο μέρες. «Άκου να σου πω, αυτό που σου είπα είναι αυτό. Άμε να το κάνεις. Πώς θα το κάνεις? Με τις ασφυκτικές προθεσμίες των τριημέρων του συντάγματος Καραμαλή. Μεγάλο θέμα, μεγάλη συζήτηση, όχι για συνταγματολόγους και για πολίτες». Πιστεύω λοιπόν ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάτι. Να σας ομολογήσω ότι ο κόσμος που στρατεύεται γύρω από τον Αλέξη τον Τσίπρα καταχάρηκε το γεγονός της εκτείναξης με την πρώτη παρουσία, γιατί ο Τσίπρας έβαλε ένα περίεργο στοίχημα. Δύσκολο και περίεργο. Πιθανόν και επικίνδυνο. Είπε: «Εγώ θα πάω με όσους έρθουν μαζί μου να ακούσω τους ανθρώπους, όχι να τους κάνω κήρυγμα, να ακούσω τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Και μετά θα κάνω ένα πρόγραμμα το οποίο κτλ.» Και πήρε αυτά τα ποσοστά. Υπάρχει μία έτσι ευχαρίστηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει η έννοια «μου οφείλει ο λαός την πρώτη θέση». Δεν την έχω δει. Ο Τσίπρας με τον ενθουσιασμό των απευθύνσεων μπορεί να χρησιμοποίησε αυτό το οποίο τσουρούφλησε, γνώμη μου, το Πασόκ πρώτος με μια ψήφο. Πάντως, η κάλπη θα αποφασίσει, θα το πει και θα επιβάλλει τη συνέχεια. Να πω και το επόμενο. Δεν νομίζω ότι κανείς, ή πρωθυπουργός ή πρωτοκόμμα, θα επιλέξει τις δεύτερες εκλογές. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, που δυστυχώς είναι μονοκομματικής προελεύσεως αυτή τη φορά, πεισματικά μονοκομματικής προελεύσεως, έχει πει πριν από καιρό σε μια εφημερίδα στην οποία παλιά έγραφα, στο Βήμα, ότι έχει διαρρεύσει μέσω του Αντώνη του Καρακούση, ότι θα προσπαθήσει με σοβαρότητα να κάνει τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, μπας και βγει λύση. Επίσης, σας επισημαίνω, επιτρέψτε μου ένα λεπτό να το επισημάνω, ότι είναι πολύ βαρύ, ότι η κυβέρνηση νομοθέτησε τέταρτη θέση, θέση υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορίζοντας μια σημαντική διπλωμάτη, που άλλαξε και θέση κτλ., για να είναι μόνιμη υφυπουργός, για να υπάρχει αξιόπιστη εθνική πολιτική, αν υπάρξει ακυβερνησία μετά τις εκλογές. Αυτό με κάνει να ακούω με πολύ ενδιαφέρον και αρκετό φόβο την έννοια των συνεπειών αυτής της φοβικής συζήτησης για ακυβερνησία.
15: Άρα, κύριε Παπαγεννίδη, αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας θεωρείται ότι το είπε απλώς για να απευθυνθεί τους πιο αισιόδοξους ψηφοφόρους του, ότι με θα πάει σε δεύτερες εκλογές για αυτοδυναμία?
17: Με τον ενθουσιασμό ενός κόμματος το οποίο μόλις ξεκίνησε, ήταν νομίζω κάτω από 30 μέρες τον υπόθηκε αυτό.
15: Όχι, όχι, πριν από μια εβδομάδα.
17: Και το πηγαίνει καλά, ναι, από την ώρα που ξεκίνησε σαν κόμμα.
13: Στην κυρία Μαρκογιαννάκη, κύριε Παπαγεννίδη.
17: Στην κυρία Μαρκογιαννάκη. Αλίμονο αν σε κόμμα που αυτοκαθορίζεται αριστερό, δεν υπήρχε η ελευθερία, όχι στα μέλη του, ακόμη και στα στελέχη του, να εκφράζουν αποκλίνουσες απόψεις.
13: Άρα δεν είναι η γραμμή αυτή.
16: Ουσιαστικά συμφέροντα επιτρέπονται αποκλίνουσες απόψεις, δεν είναι εθνικά επικίνδυνο? Δεν πρέπει ο κύριος Τσίπρας να πάρει θέση σε αυτό? Είναι ή δεν είναι εθνικά επικίνδυνο?
17: Απολύτως αρνούμε την έννοια, την βαθύτατα συντηρητική του εθνικά επικίνδυνου, γιατί ένα στέλεχος ή μέλος κόμματος
16: διατύπωσε μια άποψη. Αυτός που έχει γράψει το
17: μανιφέστο, κύριε Παπαγιαννίδη. Μιλούσα για τον Νίκο τον Πίστη.
16: Γιατί ο κύριος Χακαντάρης και αυτός συμφώνησε μαζί του. Δεν πρέπει να πάρει ο κύριος Τσίπρας θέση. Είναι ή όχι η εθνικά επικίνδυνη στάση να μιλάμε για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο?
17: Εύκολα.
16: Λέει θα γυρίσουμε στο «δεν έχει η θάλασσα σύνορα».
17: Α, το περίμενα και αυτό.
16: Εσείς το περιμένετε από εμάς. Δεν βλέπετε τι λένε τα στελέχη σας. Δεν πρέπει να πάρει θέση ο κύριος Τσίπρας.
8: Ένα λεπτό. Περιμένετε λίγα.
15: Πάντως, πρώτη φορά για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο έχει μιλήσει ο Μίκης Θεοδωράκης.
13: Ωραία, Δημήτρη μου, κάτσε λίγο γιατί κλείνουμε τώρα.
8: Διότι σε λίγο θα μου πείτε ότι και ο Τσίπρας είναι εθνικά επικίνδυνος, διότι αυτός μίλησε για τα σύγχρονα στη θάλασσα.
16: Η συγκεκριμένη στάση είναι επικίνδυνη και πρέπει ο κύριος Τσίπρας να πάρει θέση. Το είπε ο κύριος Μπίστης, συνέχισε ο κύριος Κιακαντάρης, που έχει γράψει το μανιφέστο του.
8: Προσπάθησα
16: εδώ,
8: επί αρκετή
16: πρέπει
8: ώρα.
16: Πρέπει να το ξεκαθαρίσετε. Απλά τα
8: προσπάθησα
16: πράγματα.
8: Αρκετή ώρα συγκρατούμενος και κρατώντας χαμηλά τους τόνους.
16: Δεν καταλάβαμε.
8: Αν δεν καταλάβαμε.
18: Είπε αποκλίνηση. Αν συμφωνείτε ή όχι, θα τις είχε και από πριν.
8: Όχι. Ένα λεπτό.
16: Τι είπατε ακριβώς, δεν καταλάβαμε.
8: Μπορώ να μιλήσω ένα δευτερόλεπτο.
13: Και να κλείσει το
8: ενδεχομένως. Ένα δευτερόλεπτο. Ο Νίκος Μπίστης έκανε και προσωπική δήλωση στο Facebook, από το οποίο εξέφρασε την αμαρτωλή αυτή άποψη, εξηγώντας ότι την είχε άποψη αυτή και παλιά και είχε λειτουργήσει, νομίζω, και ο υφυπουργός ενός κόμματος που λεγόταν, θύμισε μου πώς, πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα επί Κώστας Μίτη.
16: Κύριε Παπαγιαννίδη, τώρα αν κρίνουμε τις σημερινές δηλώσεις στελεχών που ήταν κάποτε στο Πασόκ, αν είναι δυνατόν. Ναι. Δηλαδή θα πει κάτι ο κύριος Φλωρίδης και θα πούμε ότι επειδή ήταν Πασόκ τότε το έλεγε και στο Πασόκ, αν είναι δυνατόν.
8: Ελπίζω να μην φτάσετε στην ακραία αυτή θέση.
16: Αν είναι δυνατόν.
13: Και κύριε Παπαγιαννίδη,
16: αλλά εδώ έπρεπε να είστε ξεκάθαρος. Και ο κύριος Εκαντάρης αν εκφράστηκε τώρα, παλιότερα δεν είχε εκφραστεί πάνω σε αυτό.
8: Όχι από ευγένεια.
16: Σήμερα πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας. Εάν συμφωνεί όχι σε αυτή την
8: αν
16: στάση.
8: Αν εσείς θέλετε να επιβάλλετε σε έναν πολιτικό αρχηγό, πρέπει να απαντήσει. Σας το αρνούμε το δικαίωμα.
13: Να δώσω ένα κλείσιμο
8: και
13: στην κυρία Ράπη για να είμαι δίκαιος.
8: Όμως, οποιοδήποτε άλλο.
13: Για να είμαι δίκαιος, ένα καταληκτικό σχόλιο στην κυρία Ράπη.
8: Ο Σακαντάρης απήντησε και μπορεί να διαβάσει ο
13: αναγνώστης. Κύριε Παπαγιαννίδη
8: και κυρία.
14: Εγώ εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι είδαμε και τον κύριο Τσίπρα να πηγαίνει στην κυρία Γκυλφόιλ, οπότε είναι προφανές ότι έχει ουσιαστικά αλλάξει ίσως 360 μοίρες, αλλά 180 σε σχέση με τα όσα έλεγε στο παρελθόν. Είναι ένας άλλος Αλέξης Τσίπρας. Εμένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι έχει αποκηρύξει και όλους τους συνεργάτες, μια και μιλάμε και για πολιτική, ένα νέο rebranding το οποίο έρχεται ουσιαστικά να παρουσιάσει, είναι ο ίδιος με άλλο μανδύα.
8: Και η ίδια Kimberly Guilfoyle. Ή αρνούμαστε
16: λέει και
8: την
16: ότι υπεραποδίδει, σας προφανώς δίνει και άφεση.
14: Εμείς δεν την αρνούμαστε. Εμείς,
16: δίνει και άφεση,
14: εμείς,
16: λέει ότι
14: εμείς το αντίθετο.
16: Οικονομία.
14: Εμείς πάντα,
13: λοιπόν,
14: πάντα
13: είναι άφηση. Πρέπει να
14: κλείσουμε.
13: Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Ράπτη από τη Νέα Δημοκρατία, Βόρειος τομέας, την κυρία Μαρκογιαννάκη, να πληρώνει εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κοζάνη μεριά, και τον κύριο Παπαγιαννίδη χωρίς εκλογική περιφέρεια. Πολύ καλό συνομιλητή.
8: Να ευχηθούμε επιτυχία όποτε γίνουν οι εκλογές τουλάχιστον.
13: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις και πάμε να δούμε για την Αντλία τώρα τι γίνεται, γιατί εκείνη η μεγάλη συζήτηση για την πτώση των τιμών.
19: Δεκάδες ιδιοκτήτες βενζινάδικων θησαυρίζουν στην πλάτη των καταναλωτών, βάζοντας αέρα στα ντεπόζιτα των οδηγών αντί για καύσιμο.
20: Γίνεται πανηγύρι.
21: Πληρώνουμε παραπάνω και μας βάζουν λιγότερο.
19: Έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατέδειξε ότι οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για βενζίνη που τελικά δεν μπαίνει ποτέ στα ντεπόζιτά τους από πειραγμένες αντλίες.
22: Προφανώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο έχουμε αναδείξει και εμείς πάρα πολλές φορές. Πριν ακόμα μάθετε κι εσείς τι συμβαίνει στην αγορά, εμείς φωνάζαμε εδώ και 30 χρόνια ότι προσέξτε, γιατί υπάρχουν πρατήρια που πουλούν πάρα πολύ φθηνά. Και αυτό δεν είναι ενδεικτικό της τάσης της αγοράς.
19: Η έρευνα διεξήχθη με μυστικές δειγματοληψίες σε συνολικά 200 πρατήρια, εκ των οποίων 130 βρίσκονται στην Αττική, όπου εκεί εντοπίστηκε και το μεγαλύτερο πρόβλημα, και 70 στη Θεσσαλονίκη. Με σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια στην Αθήνα να δίνει μικρότερες ποσότητες καυσίμου.
23: Όλα τα βενζινάδικα που κάνουν αυτό.
24: Εννοείται ότι κλέβουν.
25: Δεν είναι μόνο ότι βάζει αέρα κοπανιστό, είναι ότι δημιουργούν πρόβλημα και μας τα λένε τα συνεργεία.
19: Για την Αττική, το ποσοστό των παραβατικών πρατηρίων διαμορφώθηκε στο 23,1% για το 2026. Υψηλό αλλά μειωμένο σε σχέση με το 2025 που είχε αγγίξει το 33,1%.
22: Αναφέρεται ότι το 12,3% των πρατηρίων που ελέγχθηκαν είχαν μικρές αποκλήσεις. Ξέρετε, στο επάγγελμά μας οι μικρές αποκλήσεις δικαιολογούνται.
0: Η παραβατικότητα στις αντλίες καυσίμων μειώθηκε μέσα σε 2 χρόνια από περίπου 1 στα 3 πρατήρια σε περίπου 1 στα 4. Στην Αττική, μάλιστα, η μέγιστη απόκληση στην παραδιδόμενη ποσότητα καυσίμου υποχώρησε από 24% το 2023 σε 15% σήμερα.
19: Η συγκεκριμένη μείωση, σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς, φαίνεται πως οφείλεται στους εντατικούς ελέγχους αλλά και στην δυνατότητα σφράγισης των πρατηρίων που παρανομούν για 2 χρόνια.
1: Βάσει από αυτές τις έρευνες έχουν κλείσει 130 πρατήρια τον τελευταίο χρόνο και έχουν κλείσει για 2 τουλάχιστον χρόνια. Είναι μια πρόταση που μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους να κλείσουν οριστικά και αμετάκλητα αυτοί που καταδολεύουν τις αντλίες.
19: Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να μπουν και άλλα λουκέτα στα πρατήρια που παρανομούν και κερδοσκοπούν σε βάρος των ανυποψίας των πολιτών.
13: Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να πούμε ότι είχαμε και ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ που λόγω των έκτακτων εξελίξεων δεν είπαμε σήμερα. Είχαμε Ελένη πολλά και αμφισβήτηση του κυρίου Φάμελου, καθαρή. Αλλά επιφυλασσόμαστε να τα πούμε αύριο αναλυτικά και με εκτενές ρεπορτάζ της Ελένης Καλογεροπούλου. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς η εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Πότε είναι η κεντρική επιτροπή?
18: 11 του μηνός.
13: Αύριο λοιπόν εμείς θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα όσα γίνονται και στον ΣΥΡΙΖΑ. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν περιμένουμε κάτι άλλο τώρα από όργανα και ιστορίες. Ψηφοδέλτια
15: θα δούμε αν υπάρξουν και άλλοι που θα ζητήσουν την απομάκρυνση του κυρίου Φέμπρη.
13: Είναι η δεύτερη, κυρία Ράπτη, σήμερα που ανέφερε σε αυτήν ο κύριος Πέτσας και η κυρία Ράπτη.
15: Θα δούμε.
13: Και από το ΠΑΣΟΚ βλέπουμε ότι αυξάνονται αυτοί που λένε να μπει ένα μπλόκο στην κυρία Τζάκρη, λέγοντας να τηρηθεί το καταστατικό για όλους. Αν τηρηθεί για όλους, δεν μπαίνει υποψήφια η κυρία Τζάκρη. Θα το
15: και
13: δούμε.
15: Να πούμε ότι ο κύριος Φεύγας διέψευσε ότι θα πάει στο κόμμα Σαμαρά, γιατί υπήρξαν κάποιες τέτοιες πληροφορίες. Και να θυμίσουμε ότι την κατάργηση του νόμου για την ισότητα στο γάμο είχε προτείνει και ο κύριος Χρυσομάλης, την τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι πολύ κοντά στον κύριο Σαμαρά.
13: Εκείνος είναι σαφώς κοντά στον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, εμείς δίνουμε τώρα τη σκητάλη στην Αθήνα, είδα Νέγκα, ακολουθεί καλύτερα αργά. Καλεσμένη τη Σιδώρα Χρυσικού, τα λέμε αύριο στις 10 εδώ στο Action 24. Καληνύχτα σας, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα.
18: Καλό βράδυ.
15: Καλό βράδυ.
3: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
1: Βρες στην Electronet δίμετρο ψυγειοκαταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
2: Έλα, έλα.
3: Έλα πως είσαι.

ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μην νομίζετε ότι έρχονται εδώ άνθρωποι, τους γνωρίζουμε όπως τους γνωρίζετε και εσείς, αλλά μερικοί σου μένουν και τους σκέφτεσαι πάρα πολύ και σχεδόν ανησυχείς για αυτούς και τους παρακολουθείς. Μία τέτοια περίπτωση, ίσως επειδή η ιστορία της και η ζωή της έχει πτυχές που δεν έχω ξαναδεί σε ανθρώπους που έχω κάνει συνέντευξη, είναι η Δώρα Χρυσικού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Αχ, ευχαριστώ εγώ.
0: Μα η συνέντευξη που είχαμε κάνει, που είχε όλες τις πτυχές της ζωής σου, που τις έχεις διηγηθεί, υπάρχουν φορές που γυρίζω και την γυρίζω πίσω και την βλέπω, αν και δεν βλέπω τον εαυτό μου, αλλά το ότι έχεις μία συγκλονιστική ιστορία μαμάς.
1: Ναι.
0: Εφηβικής ηλικίας. Και δεν ξέρω ποια είναι τα επόμενα επεισόδια στη ζωή σου. Σε ποιο επεισόδιο είμαστε τώρα?
1: Μάλλον στην ενήλικη ζωή είμαστε τώρα.
0: Ναι. Τι τίτλο θα έβαζες?
1: Άμα κοιτούσα πίσω στο τώρα, θα έλεγα ότι μπράβο Δώρα, τα κατάφερες καλά. Άντεξες.
0: Άρα είμαστε στο άντεξες.
1: Στο άντεξες, ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Είναι καλό.
0: Καλή φάση.
1: Τώρα είμαι μάλλον και ένα βήμα μετά το άντεξες, που αρχίζω και απολαμβάνω,
0: ναι,
1: αυτά που έχω καταφέρει.
0: Ωραία.
1: Στην απόλαυση.
0: Σε πιάνω, μου αρέσει αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Τι πιάνεις τον εαυτό σου να απολαμβάνει?
1: Καταρχάς, τη ζωή την ίδια.
0: Mm-hmm.
1: Κατά δεύτερον, έχω γίνει λίγο πιο φιλική με τον εαυτό μου. Έχω γίνει λίγο πιο τρυφερή, γιατί ήμουνα πολύ με το μαστίγιο. Πάντα ήμουν άλογο κούρσας να καταφέρω, να καταφέρω, να καταφέρω. Τώρα έχω πάρει μια απόσταση. Έχω πάρει τους απαιτούμενους πόντους στον boy. Έχω ψηλώσει δηλαδή με όλα τα κεκτημένα και όλα αυτά που έχουν περάσει. Και τώρα έχω γίνει λίγο με τον εαυτό μου λίγο πιο... Και λέω, κοίτα μωρέ, καλή είσαι. Δηλαδή δεν το είχα πει ποτέ εγώ αυτό. Δεν το είχα πει ποτέ αυτό, κοίτα είσαι καλή. Πάντα σκεφτόμουν ότι η επόμενη κορφή... Τώρα δεν αναμετριέμαι με κορφές, ναι, είμαι πιο πολύ στο έδαφος και λέω, κοίτα, περνάω λίγο από τα πράγματα από πάνω και τα κοιτάω έτσι λίγο σκοπτικά και λέω, μωρέ, κοίτα, καλά τα έχεις κάνει.
0: Ωραίο, πολύ, ναι, πολύ ωραίο ακούγεται αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι, επομένως, η ικανοποίησή σου είναι θέμα εξελίξεων. Δηλαδή, ή ωριμότητας, γιατί και η ωριμότητα, που είσαι πάρα πολύ νέα, πολύ νέα, νέο κορίτσι, και η ωριμότητα το φέρνει αυτό. Δηλαδή, δεν είσαι στα 30 όπως είσαι στα 20, είσαι λίγο πιο, είσαι cool. Και νομίζω ότι αυτό σημαίνει όσο μεγαλώνουμε.
1: Η ασθένεια το έκανε αυτό.
0: Η ασθένεια.
1: Η ασθένεια ξεκάθαρα το έκανε αυτό. Ήτανε δηλαδή η ωριμότητα, ήρθε λίγο άξαφνα.
0: Ναι.
1: Ήρθε λίγο απότομα μάλλον.
0: Η ωριμότητα, η βαριά, γιατί
1: ναι,
0: έχουμε πει για την περιπέτειά σου,
1: ναι,
0: το πέρασες, είναι,
1: ναι,
0: πίσω σου.
1: Η αίσθηση ότι η ζωή δεν έχει πρόβα, είναι μία,
0: ναι,
1: και ότι πρέπει να κάνεις το καλύτερο που μπορείς. Απλώς επειδή εγώ νιώθω ότι αναγεννήθηκα και ότι είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, και είπα ότι αυτή την δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους που την είχα κάνει, που είχα την πρώτη, και ότι με έναν τρόπο ήθελα να πάρω το maximum και ότι πια δεν φοβάμαι να πάρω ρίσκα. Αυτό,
0: ναι,
1: είναι το βασικότερο.
0: Άρα, ενώ θα υπέθετε κανείς ότι μια μεγάλη περιπέτεια σαν τη δική σου θα άφηνε κάποιον φοβισμένο.
1: Όχι, ακριβώς το αντίθετο.
0: Εσένα σε έκανε πιο τσακουκά.
1: Με έχει κάνει ατρόμητη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με έχει κάνει ατρόμητη γιατί δεν φοβάμαι να φάω τα μούτρα μου.
0: Mm.
1: Δηλαδή, στη ζυγαριά,
0: ναι,
1: το να έχεις αποτυχία. Εγώ φοβόμουν πάρα πολύ την αποτυχία. Το λίγο.
0: Mm.
1: Το να αποτύχει σε κάτι, στη ζυγαριά είναι πολύ μικρό. Είναι πολύ μικρότερο μάλλον από το να μην το κάνεις καθόλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, έκανα το μονόλογο για το Φίσα.
0: Mm-hmm.
1: Έκανα μονόλογο, ας ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Δεν είχες ξανακάνει.
1: Δεν είχα ξανακάνει, γιατί φοβόμουν. Έλεγα, πού θα πάω εγώ τώρα να κάνω μονόλογο και αν θα τα καταφέρω και δεν είμαι και τόσο καλή και ίσως αυτό. Και μετά λέω, και...
0: Και τι
1: είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει? Να είσαι άτεχνη, να είσαι κακή, να μην τα καταφέρεις, να σου πούνε ότι είσαι ατάλλαντη. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σύμπαν των όλων των πραγμάτων που συμβαίνουν και τις αποτυχίες και τις επιτυχίες και τι καταφέρνουμε και σε τι είμαστε ατελείς και σε τι αναμετρώμαστε με το λίγο, το να πει κάποιος ότι σε κάτι, στη δουλειά σου, σε μια παραφιάδα της δουλειάς σου, σε μια εκδοχή σου δεν ήσουν αρκετά καλή, είναι πάρα πολύ μικρό.
0: Ναι.
1: Οπότε υπ' αυτή την έννοια, πλέον τα πράγματα έχει μικρύνει ο διαφλαστικός φακός μέσα από τον οποίο τα βλέπω. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που λέμε αποτυχίες,
0: ναι,
1: έχουν πάρα πολύ μικρίνει στην σημαντικότητά τους και στη βαρύτητα που έχουν εντός μου, μέσα μου.
0: Ναι. Μιλώντας καλλιτεχνικά, εντάξει, αυτό, εσύ εξήγησες πώς το παρατηρείς εσύ μέσα σου, αλλά ξέρεις και εξωτερικά κάτι που μπορεί να κάνεις εσύ πολύ καλά, επειδή συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα έξω από σένα και σε εμάς που είμαστε οι θεατές, αισθάνεσαι ότι κάτι που μπορεί να έχει κάνει πολύ καλά μπορεί να περάσει, να φύγει και κανείς να μην το θυμάται.
1: Ω, βέβαια.
0: Και το καλό σου δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Όπως και το αυτό που μπορεί να μην, να μην τα καταφέρεις όσο θα ήθελες.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Όμως στη δική μου την περίπτωση, αυτό που βλέπουν οι άλλοι και αυτό που με έναν τρόπο μνημονεύουν ή αυτό που θα μου πούνε αυθόρμητα οι άνθρωποι όταν με συναντούν είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελα εγώ να μου πούνε. Δηλαδή δεν θα έρθει ποτέ κανείς να μου πει σε μένα «Πόπο, κάνατε μια καταπληκτική παράσταση ή ήσασταν φοβεροί σε αυτή». Όλοι έρχονται και μου λένε «Μας αρέσεις γιατί είσαι ένας άνθρωπος που δεν το βάζει κάτω και αγωνίζεται».
0: Άρα συνολικά βλέπουν το έργο σου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο ότι τι ωραία σας είδαμε, κυρία Χρυσικού, ήσασταν
1: ναι, ναι, ναι,
0: πολύ καλή στο ρόλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι κάτι που το έχω επιδιώξει. Δηλαδή, έχω επιδιώξει εγώ να είμαι στο προσκήνιο και για το ότι είμαι ένας άνθρωπος που παλεύει για αυτό που θεωρεί δίκαιο ή που αγωνίζεται ή που υπερασπίζεται άλλους ανθρώπους. Δεν θα ήθελα ποτέ να με σκέφτονται οι άνθρωποι σαν έναν άνθρωπο που δίλιασε ή που άφησε άλλους ανθρώπους εκτεθειμένους.
0: Ναι.
1: Ούτε στο χειρότερο εχθρό μου.
0: Ξέρεις πού θα πάει τώρα η συζήτηση, δεν μπορώ να μην σου κάνω την ερώτηση, γιατί είμαστε πάνω σε αυτή την επικαιρότητα. Έχει γίνει πάρα πολύ λόγο, συνεχίζει να γίνεται για την υπόθεση με τον Κιμούλη.
1: Ναι.
0: Έκανες δηλώσεις, είπες ότι ό,τι μήνυση έχει κάνει δεν την έχει κερδίσει. Ναι. Τώρα πού βρισκόμαστε ακριβώς, γιατί εμείς ακούμε τις δηλώσεις
1: ναι,
0: της μίας πλευράς και της άλλης, αλλά καμιά φορά μας διαφεύγει σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε.
1: Κοίτα, καταρχάς να πω ότι αυτή είναι μία ιστορία πάρα πολύ πικρή και δύσκολη για εμάς.
0: Ναι.
1: Και είναι μία ιστορία στην οποία έχουμε βρεθεί μέσα στη δίνη του πράγματος, χωρίς να είναι δική μας η πρωτοβουλία αυτή. Mm. Δεν την ξεκινήσαμε εμείς. Εμείς δηλαδή ουσιαστικά, εγώ επειδή ίσως ο κόσμος δεν έχει καταλάβει, ήμουν ένας αυτόπτης και αυτικός μάρτυρας.
0: Ναι.
1: Και βρέθηκα να είμαι μπλεγμένη σε πάρα πολύ πολυπληθείς δικαστικές διαμάχες και ως μάρτυρας, αλλά και ίδια ως κατηγορούμενη.
0: Ναι.
1: Και αναγκάστηκα κι εγώ εκ των υστέρων να κάνω κι εγώ μηνύσεις. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι θα μας ταλαιπωρήσει και θα μας πάει χρονικά τουλάχιστον 3-4 χρόνια από τη στιγμή που μιλάμε μετά. Είναι μια διαδικασία, ειδικά για έναν άνθρωπο σαν και εμένα, που γενικά δεν μ' αρέσει να...
0: Να είσαι στα δικαστήρια.
1: Να είμαι στα δικαστήρια. Όχι, και σε κανένα δεν αρέσει να είσαι στα δικαστήρια, ναι, αλλά δεν μου αρέσει και
0: μα
1: να...
0: Μα υπάρχουν δικομανείς, μην
1: ναι,
0: το
1: ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Και είμαι στο προσκήνιο για τέτοια πράγματα.
0: Mm.
1: Γενικά είμαι ένας ιδιωτικός άνθρωπος, που μου αρέσει να απασχολώ τα μέσα και τον κόσμο μέσα από τη δουλειά μου ή για πράγματα κοινωνικού περιεχομένου που θεωρώ σημαντικά.
0: Ναι, δεν σε έχω δει σε πάρτι,
1: ναι,
0: σε δεξιώσεις.
1: Δεν μου αρέσει να είμαι τώρα στα πρωινάδικα και να μιλάω για τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Όμως,
0: ναι,
1: έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση, διότι επειδή έχουμε κρατήσει γενικά χαμηλό προφίλ όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχουν ακουστεί πράγματα για μας τα οποία είναι άδικα και τα οποία δεν είναι και πραγματικά. Δηλαδή, πρέπει να γνωρίζουμε ως αμυνόμενοι πια,
0: ναι,
1: γιατί αμυνόμενοι είμαστε, πρέπει λίγο να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Αυτό που έχει συμβεί τώρα είναι ότι υπάρχουν δύο μηνύσεις στο πρόσωπό μου, οι οποίες έχουν γίνει το 21 και το 22 και λόγω το πώς είναι το ποινικό μας σύστημα, με τις καθυστερήσεις, με το αν είναι χαμηλά στο πινάκιο, έχουν πάρει
0: πέντε χρόνια πριν δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: ακόμη πρέπει να είσαι στα δικαστήρια.
1: Και δεν έχουν εκδικαστεί. Mm. Έχω μία μήνυση που θα εκδικαστεί, θέλω να πιστεύω, τον Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Επίσης για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Έχω μια δεύτερη μήνυση, η οποία εκκρεμεί από το 21, γιατί είναι στην Κεφαλονιά, για κάτι που είχε γίνει στην Ιθάκη, εξού και είναι στην Κεφαλονιά.
0: Άρα οποίο... πρέπει να πηγαίνεις και τακτικά.
1: Πρέπει να πηγαίνω τακτικά και υπάρχει και η αγωγή,
0: ναι,
1: που κι αυτή εκκρεμεί και ο λόγος που εκκρεμεί είναι από δικονομικά λάθη που έχουν γίνει από την πλευρά του συνηγόρου του κύριου Κιμούλου, του κύριου Καπερνάρου, που ουσιαστικά η αγωγή μας ήρθε πίσω και είπανε στην πλευρά την αντίθετη, την αντίπαλη, πρέπει να την ξαναγράψετε. Και τώρα έχει γίνει ένα πράγμα εκεί που ακριβώς δεν ξέρω κι εγώ.
0: Ένας νομικός κικαιώνας.
1: Ένας νομικός κικαιώνας, που είναι κι αυτό. Και βέβαια υπάρχουν και οι εφέσεις στα ήδη πρωτόδικα χαμένα δικαστήρια, στα οποία είμαι μάρτυρας.
0: Ωραία. Ξέρεις τι ερώτηση θα σου κάνω τώρα?
1: Όχι, δεν
0: ότι
1: ξέρω.
0: Επειδή είσαι ένα άτομο που δεν αφήνει κάτι να πέσει.
1: Όχι.
0: Δηλαδή θα πας, θα υπερασπιστείς κάποιον. Αλλά επειδή έχουμε αυτό το νομικό σύστημα, το οποίο παίρνει πάρα πολλά χρόνια για να πας, να μιλήσεις, να πεις αυτό που πιστεύεις ότι συνέβη. Έχεις πει ποτέ τι το ήθελα και έμπλεξα?
1: Άκου, σε κάποιες στιγμές που έτσι χάνω την ψυχραιμία μου ή που έρχονται συνέχεια χαρτιά στο σπίτι από κλητήρες για τα νέα δικαστήρια και αυτά, μπορεί στιγμιαία να το πω. Αλλά στη μεγάλη εικόνα, η μεγάλη εικόνα δεν έχει αλλάξει ποτέ από αυτό που είπα. Εγώ υπερασπίστηκα το δίκαιο, υπερασπίστηκα έναν άνθρωπο που θεωρώ ότι είπε την αλήθεια, εν προκειμένου τη Ζέτα τη Δούκα. Και οφείλω να πω ότι κανένα δικαστήριο μέχρι τώρα δεν λέει κάτι άλλο. Ότι αυτή η γυναίκα δεν είπε την αλήθεια. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, συντάσσεται η δική μου αλήθεια έως τώρα. Διότι πάντα κανένας άνθρωπος που κατηγορείται, αν δεν τελεσυνδικεί αυτό το πράγμα σε δεύτερο βαθμό, δεν μπορείς να πεις ποτέ ότι.
0: Ναι, γι' αυτό
1: έχει
0: και σε ρώτησα που είμαστε τώρα.
1: Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και απόλυτα δίκαιη. Προς όλες τις πλευρές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τονίζω ότι πρωτόδικα είναι αυτά τα πράγματα. Αν δεν τελεσυνδικείς, αν δεν πάει στο εφετείο, αν δεν πάει, τέλος πάντων, δεν κλείσει ο κύκλος, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι έχει βρει το δίκιο του.
0: Ναι.
1: Έως τώρα και η κυρία Δούκα και όσοι άνθρωποι έχουν μηνυθεί, και ελπίζω και εγώ, γιατί και εγώ μηνυόμενη είμαι, να βρούμε το δίκιο μας.
0: Ναι. Είναι ακτιβισμός αυτό που κάνεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το να πας και να πεις, εγώ πιστεύω ότι συνέβη αυτό και θέλω να βοηθήσω μία συναδελφό μου. Αν έκανες μία άλλη δουλειά, δεν θα το ήξεραν μόνο οι εμπλεκόμενοι.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τώρα.
1: Ναι, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις λόγω των πλευρών, ότι είναι κάπως γνωστοί οι άνθρωποι που
0: και
1: εμπλέκονται.
0: Και εσύ είσαι γνωστή, οπότε δηλαδή μία δήλωσή σου παίρνει έκταση.
1: Ναι.
0: Οπότε αισθάνεσαι ότι λίγο, γιατί σε ρώτησα πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για σένα που είσαι μάρτυρας. Τι ήθελα και έμπλεξα, ή λες αξίζει, γιατί λέω αυτό που πιστεύω ότι έγινε, αλλά και επειδή θέλω να μείνει κάτι ως δράση, ως παράδειγμα.
1: Άκου, ακόμα και αν δεν είχαν εμπλακεί άνθρωποι που ενδιαφέρουν με έναν τρόπο τα μέσα, και ήταν για τον περιπτερά της γειτονιάς μου, εάν μου είχε ζητηθεί η συνδρομή μου για κάτι που θεωρώ δίκαιο και μου είχε ζητηθεί σε δικαστήρια που μπορεί να εμπλακώ και το όνομά μου να απασχολήσει τα μέσα με δύσκολο τρόπο.
0: Κάτι άσχετο, λες τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, κάτι άσχετο. Δεν θα το αρνιόμουν ποτέ.
0: Ξέρεις ότι περισσότεροι άνθρωποι αρνούνται.
1: Το ξέρω.
0: Και σε κοντινούς ανθρώπους και σε συγγενείς και σε φίλους.
1: Το ξέρω. Έχω εμπλακεί σε φίλους μου υπόθεση ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της και έχω πάει στο δικαστήριο. Όπως και τώρα, όταν θεωρώ ότι αυτό που κάνω έχει βάση του την αλήθεια και το δίκαιο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αστερίσω τη βοήθειά μου ή τη φωνή μου από κανέναν άνθρωπο. Αμά είναι η Δούκα, αμά είναι ένας άγνωστος άνθρωπος που μπορεί να μου έχει ζητήσει κάτι να έχω δει και να πρέπει να το καταθέσω, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το κάνω. Και το έχω κάνει.
0: Να.
1: Το έχω κάνει.
0: Επομένως, αν έβαζες ένα χαρακτηρισμό δίπλα στο όνομά σου. Είσαι ηθοποιός, έτσι, καλλιτέχνης, όλα αυτά. Και πολίτης τι είδους?
1: Ευαίσθητος.
0: Ευαίσθητος πολίτης.
1: Ευαίσθητος πολίτης, ναι. Και ένας άνθρωπος που δεν μασάει, ρε παιδί μου. Δεν φοβάται να εκτεθεί, δεν φοβάται να πράξει κατά συνείδηση.
0: Γιατί φοβούνται οι άνθρωποι την έκθεση?
1: Γιατί έχει κόστος.
0: Έχει κόστος.
1: Ω, βέβαια έχει κόστος. Έχει κόστος προσωπικό, έχει κόστος χρηματικό, έχει κόστος χρόνου. Οι άνθρωποι προτιμούν να είναι περιχαρακωμένοι στο μικρό κοσμό τους, παρά να ανοιχτούν, γιατί εκεί είναι ένα άγνωστο πράγμα. Και εγώ τώρα, από τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω τι κόστος έχει αυτό.
0: Ναι, γιατί
1: επαγγελματικά
0: κάποιος θα υπέθετε το εξής, ότι ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στη συνέχεια, γιατί δεν είμαστε δικαστήριο, δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, επειδή ζούμε σε αυτόν τον κόσμο που όλοι θέλουν την ασφάλειά τους και τον μικρό κόσμο τους, όπως πολύ σωστά λες, μπορεί κάποιος να πει, η Χρυσικού, μόνο η Χρυσικού εμπλέκεται σε καταστάσεις και είναι πολύ, έχει πολλή άποψη και το πολύ άποψη έχει καταντήσει να είναι πρόβλημα.
1: Τρομάζει.
0: Δεν σε νοιάζει όμως.
1: Όχι, επίσης να σου πω κάτι. Εγώ για πράγματα που δεν γνωρίζω, δεν έχω άποψη. Ναι. Δεν είμαι από αυτούς που επί παντός επιστητού θα γράψω κάτι στο Facebook. Είμαι πάρα πολύ φιδωλή στα πράγματα που επικοινωνώ. Mm. Αλλά τα πράγματα που γνωρίζω και τα πράγματα για τα οποία είμαι παθιασμένη, θα το κάνω μέχρι τέλους. Απλά δεν είναι πολλά.
0: Ωραία. Όταν λοιπόν συμβαίνει κάτι, γιατί είσαι μέσα σε όλα, έτσι, δουλεύεις, είσαι εκεί έξω, δεν κάθεσαι σε ένα σπίτι όλη μέρα. Όταν κάτι συμβαίνει που είναι στενάχωρο, που είναι άδικο, μιλάς εκείνη τη στιγμή.
1: Προσπαθώ γιατί πλέον αυτό να είναι μιλάω ενθερμό.
0: Είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα.
1: Ναι.
0: Πότε μιλάμε.
1: Όχι, αν δεν μιλάω εκείνη τη στιγμή.
0: Μάρτυρες ή αν είμαστε και θύματα.
1: Ναι, δεν μιλάω εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Θα σου πω κάτι. Εγώ, με την έννοια του θύματος που προσπαθούμε να πούμε, δεν έχω υπάρξει. Δηλαδή, εγώ δεν έχω υποστεί ποτέ... καταρχάς, δεν έχω υποστεί ποτέ στη ζωή μου σεξουαλική παραβίαση από κανέναν.
0: Ναι.
1: Ούτε από γνωστό μου, ούτε από σύντροφο. Mm-hmm. Δεν έχω ποτέ υπάρξει θύμα ξυλοδαρμού.
0: Ναι.
1: Που πολλές γυναίκες, δηλαδή ούτε καν με αυτό το light τύπου, δεν έχω υπάρξει.
0: Ναι, ούτε εγώ και δεν βρίσκω και τίποτα light. Σε
1: ναι, αυτή δεν υπάρχει light. Δεν απλά υπάρχει το light. Λέω για να, γιατί είναι πολύ σοκαριστικό πόσες γυναίκες το έχουν ζήσει.
0: Νομίζω ότι φτάνουμε στο μία στις τρεις.
1: Έστω και σε μία, γι' αυτό χρησιμοποιείς αυτή την κακή έκφραση,
0: ναι.
1: που εκεί είναι λίγο στο όριο.
0: Ναι.
1: Δεν έχω υπάρξει ποτέ ούτε καν θύμα λεκτικής βίας από σύντροφο.
0: Δεν σε έχουν βρήσει.
1: Δεν με έχουν βρήσει.
0: Ναι.
1: Έχω υπάρξει ψυχολογικής και σε σχέσεις μου και στον εργασιακό μου χώρο.
0: Ψυχολογική σε σχέση. Πώς είναι, γιατί τώρα τελευταία έχει έρθει η Μαρίνα Ζουμπουλάκη που γράψει ένα πολύ καλό βιβλίο για το θέμα και λέγαμε ότι και το να κάνει κάποιος μούτρα είναι ψυχολογική η κακοποίηση, έτσι δεν είναι. Εσύ πώς το ορίζεις?
1: Με υποτίμηση.
0: Ναι.
1: Με υποτίμηση συνεχή,
0: ναι.
1: με προσβολές μπροστά σε κόσμο, που είναι το ίδιο της υποτίμησης, προσβολή που ουσιαστικά ο άλλος σε υποτιμάει.
0: Ναι, τι μπορεί να πει δηλαδή
1: τι μπορεί
0: κάποιος.
1: Να πει, με μούτρα σε επίσημη πρεμιέρα μου, που εγώ περίμενα να είναι ένας άνθρωπος δίπλα μου υποστηρικτικός και χαμογελαστός και να είναι σαν να του έχει σκοτώσει τη μάνα και τον πατέρα.
0: Καλά ζήλεψε, εντάξει.
1: Αυτή τη ζήλια όμως...
0: Μα είναι η ζήλια που δεν σε ζηλεύει εσένα ως γυναίκα γιατί μπορεί να σε ποθεί κάποιος άλλος. Σε ζηλεύει ως άνθρωπο.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ακριβώς.
0: Ότι εσύ είσαι κάτι που δεν μπορώ να είμαι εγώ.
1: Με οικονομικό στραγγαλισμό υπό την έννοια...
0: Να σου παίρνει τα λεφτά.
1: Μόνιμα να είναι μόνιμα σε μία εξάρτηση από μένα οικονομική και εγώ πια είμαι σε αδιέξοδο. Και να μην ξέρω ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Δηλαδή, τι κάνεις όταν ο σύντροφός σου δεν δουλεύει. Τον στηρίζεις. Αν δεν δουλεύει 2 χρόνια, αν δεν δουλεύει 3 χρόνια, αν δεν δουλεύει 4 χρόνια.
0: Αν σου λέει, εγώ δεν βρίσκω τη δουλειά που μου
1: αρέσει. Αν δεν βρίσκω εγώ τη δουλειά. Ή αν νιώθεις μόνιμα ότι κάτι γίνεται στη δουλειά και είναι και μια δουλειά που δεν τη γνωρίζεις ακριβώς τις συνθήκες του. Ναι. Και δεν ξέρεις ακριβώς τι εξυπηρετεί εκεί πέρα. Ή ας πούμε το να σου λέει ότι ξέρεις με διώξανε.
0: Περίμενε. Στο καλύτερο. Περιμένετε κι εσείς, πάμε σε break και επιστρέφουμε με τη Δώρα Ημεθέα.

0: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it.
3: What do you got in mind?
1: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Εδώ είμαστε με τη Δώρα Χρυσικού. Είναι ένας άνθρωπος που μπορείς να συζητήσεις τα πάντα μαζί του. Συζητούσαμε τις κακοποιητικές σχέσεις, ναι. Όχι αυτές που κάποιος δένει κάποιον.
6: Ναι, ναι.
5: Γιατί πρέπει να ανοιχνεύουμε και όλα τα
6: Ακριβώς,
5: υπόλοιπα.
6: Γιατί αυτό είναι και λίγο οφθαλμοφανές, είναι λίγο μπροστά σου. Τα άλλα.
5: Τα άλλα τα
6: είναι υπόγεια και σε φθείρουν πολύ εσωτερικά.
5: Που λέγαμε δεν βρίσκω δουλειά, αγάπη μου, θα πρέπει ναι. να πληρώσεις εσύ το λογαριασμό 1, 2, 5, 10.
6: Και ξέρεις τι, για γυναίκες σαν και εμένα. Που είμαστε πάρα πολύ επί της ουσίας υπέρ της ισότητας. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι η γυναίκα που θα πάω, που απαιτώ από τον άντρα να πληρώσει το πρώτο ραντεβού. Δηλαδή, αν θέλεις πραγματικά να είσαι ισότιμη, είμαι αυτός ο άνθρωπος που θα βάλω πλάτη.
5: Ναι.
6: Αυτό λοιπόν, όταν είναι μια κοσμοθεωρία ναι. δική σου σε σχέση με το τι καθιστά τελικά ισότητα. Δεν είμαι η γυναίκα, έτσι όπως δεν θεωρώ ότι πρέπει εγώ να κάνω όλες τις δουλειές στο σπίτι και ότι ο άλλος με έναν τρόπο πρέπει να συμβάλλει, έτσι είμαι και στο θέμα το οικονομικό. Και έπεσα λοιπόν στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρή στη σχέση.
5: Αισθάνεσαι ότι το έκανε επίτηδες ή πραγματικά. Δηλαδή έλεγε ότι εδώ έχω βρει μια γυναίκα που με αγαπάει πάρα πολύ και θα το συνεχίσω να αράζω.
6: Εννοείται, το έκανε επίτηδες.
5: Ή ξέρεις, επειδή αισθανόταν προστατευμένος.
6: Όχι, όχι. Ήτανε εγώ. Αυτό είναι. Είδες τι αναρωτιέσαι. Και εμένα μου πήρε πάρα πολύ χρόνο να καταλάβω ότι τελικά δεν ήταν μια συνθήκη που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μια στραβή. Ήτανε μια θέση του. Η φτιαξιά του τέτοια.
5: Είναι η παγίδα της φεμινίστριας. Ναι, δηλαδή, ναι. τώρα μόλις αποκαλύψαμε ναι. ότι μια γυναίκα που αισθάνεται ότι είναι ισότιμη, εντάξει, τι έγινε ναι, και ναι. θα είμαι εγώ εδώ.
6: Και είναι η παγίδα του εγώ μπορώ.
5: Εγώ μπορώ.
6: Εγώ μπορώ να τα κάνω όλα.
5: Ναι.
6: Και είναι okay.
5: Πώς βγαίνεις από μια σχέση που υπάρχει αυτή η οικονομική εκμετάλλευση και που συνεχώς δίνεις και εσύ δικαιολογίες, πώς σηκώθηκες και έφυγες. Α, δεν ξέρω.
6: Ναι, ναι, σηκώθηκα και έφυγα. Κοίτα, ήτανε μία συνεχόμενη φθορά. Ήτανε μία συνεχόμενη φθορά. Σηκώθηκα, ήταν αυτό που είπες, που λες κάποια στιγμή, που πάει λίγο σταδιακά, που το πράγμα χαλάει και έχει ασχημένη πολύ και πια δεν ξέρεις τους λόγους ούτε που έμεινες, ούτε που σε φέραν σε αυτό το σημείο και είναι μια... Έχει φτάσει πάτο το πράγμα.
5: Ναι.
6: Δηλαδή είναι αυτή η στιγμή που έχεις ανταλλάξει τόσο πικρά και προσβλητικά πράγματα με τον άλλον και βλέπεις μια εκδοχή και μια εικόνα του εαυτού σου που δεν την αναγνωρίζεις και δεν σε τιμάει. Και λες πια, σε παρακαλώ, ας το λήξουμε γιατί δεν έχω χαθεί, έχω χάσει τη Δώρα.
5: Ναι.
6: Και θα σου πω κάτι και είναι κάτι που το λέω πρώτη φορά.

0: Και χαίρομαι που το λέω πρώτη φορά στην εκπομπή σου. Αυτό εμένα έγινε μετά την ασθενειά μου. Είχα εγκλωβιστεί πάρα πολύ στο κομμάτι της φροντίδας. Γιατί ήταν ο άνθρωπος αυτός που με φρόντισε στην ασθενειά μου. Ήταν μια μακροχρόνια σχέση που είχα. Και είχα εγκλωβιστεί πάρα πολύ σε αυτό και ένιωθα ότι του χρωστάω.
1: Θα το αισθανόταν οποιοδήποτε, οποιαδήποτε.
0: Ένιωθα ότι του χρωστάω.
1: Να.
0: Και θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Και ίσως αν δεν είχα αρρωστήσει, να είχε γίνει και πολύ νωρίτερα. Mm. Και με έβγαλε από αυτή την κατάσταση το γεγονός ότι ξαναπάτησα στα πόδια μου, είδα τη μεγάλη εικόνα, είδα την εικόνα της εξάρτησης, γιατί η εξάρτηση ήταν αμφίδρομη.
1: Διπλή.
0: Άλλη εξάρτηση από τον πρώην σύντροφό μου, τέτοιου τύπου, της ασφάλειας, της οικονομικής εξάρτησης, το ότι έχουμε βολευτεί, και άλλη εξάρτηση από μένα. Η εξάρτηση συναισθηματική, η εξάρτηση πρακτική, η εξάρτηση μιας γυναίκας που είχε υποστεί ολική ιστερεκτομή και δεν είχε πια η φύση της, η σεξουαλική και η ερωτική της εικόνα είχε πληγεί βάναυσα.
1: Ναι, γιατί νομίζεις διάφορα.
0: Γιατί νομίζεις ότι...
1: Ενώ παραμένεις εσύ.
0: Ναι, και πού θα πάω τώρα.
1: Ναι.
0: Και βέβαια πρέπει να πω ότι έφυγα γιατί ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκα έναν άλλον άντρα.
1: Ναι.
0: Είχε βέβαια πολύ δυσκολέψει η σχέση, δηλαδή πια τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Και μετά η κακοποίηση, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε η οικονομική κακοποίηση, γιατί είναι,
0: ναι, είναι μια...
1: Μετά γίνεται και από τους δύο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί αυτό που περιγράφεις, νομίζω το αναγνωρίζουν πάρα πολλές γυναίκες, ότι γίνεσαι και εσύ κακοποιητής.
0: Εννοείται.
1: Γιατί θες να πεις την σκληρή
0: Ακριβώς.
1: κουβέντα, θες να φανείς ότι και εσύ μπορείς να μπεις σε αυτή την πάλη, άρα... Μετά γίνεται...
0: Και άμα δεν τα βάλεις τα όρια από την αρχή, όταν μετά θα προσπαθήσεις να τα βάλεις, τα βάζεις με έναν τρόπο που δεν σε τιμάει.
1: Ναι.
0: Με έναν τρόπο επιθετικό, με έναν τρόπο άσχημο, με έναν τρόπο που τον άλλον τον προσβάλλεις και εσύ πια. Δηλαδή, 2 άνθρωποι που έχουν χάσει την μπάλα και εκτοξεύουν υβριστικές εκφράσεις ο ένας με τον άλλον, έχει χαθεί κάθε αγάπη, κάθε σύμπνοια, κάθε συμπόρευση, κάθε τι καλό που μπορεί να υπήρχε.
1: Πόσα χρόνια κράτησε αυτό?
0: Κράτησε τουλάχιστον 2 χρόνια.
1: Τώρα που σ' ακούνε, πολλές γυναίκες...
0: Και ακριβώς γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο το να πρέπει να πεις έναν άνθρωπο που έχεις ζήσει 8 χρόνια από τη ζωή σου, ξέρεις τι, θέλω να σηκωθείς και να φύγεις από το σπίτι.
1: 8 χρόνια συνολικά, εσύ είσαι 2 χρόνια τα άσχημα.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο διάστημα.
0: Όμως από τα 8, τα 4 ήταν όταν εγώ αρρώστησα.
1: Mm.
0: Και εγώ, ξέρεις τι, συνέχισα να δουλεύω και ο άλλος καθόταν σε ένα καναπέ. Και εγώ έφερνα τα λεφτά στο σπίτι, ούσα άρρωστη. Και δεν καταλάβαινα ότι αυτό ήταν πολύ βαρύ. Το μόνο που είχα τολμήσει να ψελίσω είναι ότι, ξέρεις τι, θα ήθελα να είχα έναν άνθρωπο που να μην χρειαστεί να δουλεύω για 2. Φαλακρή, με την τομή. Και εκεί υπήρχε ένα πράγμα που καταλάβαινα, έπρεπε να μπω στην ψυχοθεραπεία. Και μετά όμως θεωρούσα ότι με έναν τρόπο ήταν και κάπως υποχρέωσή μου να το κάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Και όταν πήγα στην ψυχοθεραπεύτρια, μου λέει να σου πω κάτι. Θα έπρεπε να μπορείς να κάτσεις ένα καναπέ και να πεις, ξέρεις τι, θα ήθελα αυτό το σπίτι να μπορεί να υφίσταται οικονομικά, να σταθεί και χωρίς τη δική μου συνδρομή.
1: Ειδικά όταν είσαι σε τόσο αδύναμη φάση, έτσι.
0: Άρχισα λοιπόν σιγά σιγά να αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν είναι ακριβώς κανονικό. Και ότι με έναν τρόπο, ό,τι μου έχει δοθεί, το έχω δώσει πολλαπλώς πίσω. Σε στήριξη, σε συμπαράσταση, στα πάντα. Και άρχισα να καταλαβαίνω ότι είμαι κι εγώ με έναν τρόπο αλλιώς κακοποιημένη.
1: Ναι.
0: Και ότι βέβαια έχω υπάρξει κι εγώ με έναν τρόπο, έχω κακοποιήσει με έναν τρόπο ενδεχομένως τον άλλον άνθρωπο.
1: Έχεις επιστρέψει τη βία.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Και έτσι λοιπόν, τώρα, εάν θα είχα χωρίσει, εάν δεν είχα ερωτευτεί, σίγουρα θα είχα χωρίσει. Ίσως να μην το είχα κάνει τόσο απότομα και τόσο... τόσο αποφασιστικά, Αλλά η ύπαρξη ενός άλλου ανθρώπου που είχε ένα πολύ διαφορετικό προφίλ από τον πρώην σύντροφό μου, είχε μια πολύ καλή δουλειά, ήταν ένας άντρας που με έκανε πάλι να αισθανθώ ότι είμαι πια κι εγώ γυναίκα, γιατί 4 χρόνια ήμουν καρκινοπαθής, δεν ήμουν γυναίκα. Ένας άνθρωπος που με είδε για αυτό που θα ήθελα να με δούνε, με είδε στην ολότητά μου, με είδε ως μυαλό, με είδε ως προσωπικότητα, με είδε ως...
1: Ωραία γυναίκα,
0: ωραία γυναίκα.
1: Το λέω εγώ.
0: Ναι, γιατί εγώ δεν το έβλεπα πια αυτό. Δεν το έβλεπα. Ναι. Και δεν το διεκδικούσα.
1: Εσύ δεν πιστεύεις σε τίποτα μεταφυσικό, έτσι. Δεν πιστεύεις.
0: Έχω αρχίσει και πιστεύω μερικά πράγματα.
1: Ω, παιδιά, ναι. Διαφορές.
0: Δηλαδή... Όλα σε σένα τα λέω, Αθήνα Ίνα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ με τιμάς. Κάτσε, περίμενε. Η Δώρα που έχω γνωρίσει εγώ, άθεη.
0: Ναι, ναι, συνεχίζει.
1: Εκεί το συνεχίζουμε.
0: Αυτό
1: αλλά
0: συνεχίζει.
1: Τι γίνεται,
0: αλλά
1: το
0: κάτι
1: σύμπαν.
0: Σημαντικό κάτι γίνεται. Ναι, okay. Το έζησα και τώρα με την παράσταση με τον Παύλο. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Παύλος κάπως
1: ότι
0: με έχει πάρει
1: εκεί.
0: Από το χέρι. Ναι, έκανα μια παράσταση στο Βράχον και είχε αυτή την ενέργεια ο τόπος, ρε παιδί μου. Και κάποια στιγμή είμαι ξαπλωμένη και βλέπω τα αστέρια και το έλεγα στην κυρία Μάγδα και κάπως... Η ενέργεια του τόπου, αυτού του πράγματος που κάνω, αυτού του ανθρώπου που... Αυτό δεν είναι μεταφυσικό, είναι. Ότι έχω αισθανθεί έναν άνθρωπο να με κρατάει όλα αυτά τα χρόνια που κάνω την παράσταση που δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Η σύνδεσή μου με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Δεν νομίζω ότι
0: η βαθιά μου αίσθηση
1: δεν
0: ότι
1: είναι
0: κουβαλάω.
1: Ναι, δεν είναι μεταφυσικό ακριβώς, είναι κανονικό σε έναν βαθμό. Έτσι. Δηλαδή ήθελα να πω ότι πώς, ναι. Αφού... Παίζει κάτι το οποίο είναι τόσο δυνατό, δεν μπορεί να σε αφήσει αδιάφορη.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι κάτι
0: αλλά
1: ανώτερο.
0: Και η σύνδεση με αυτό το πλάσμα που δεν το γνώρισε.
1: Ναι.
0: Το έμαθα μετά. Μετά αυτό, μετά το θάνατό του, έμαθα πράγματα γι' αυτόν. Ακόμα και αυτή την ιστορία, το ότι έμεινε μαχαιρωμένος 4 λεπτά και έζησε για να υποδείξει το δολοφόνο του. Και αυτό δεν είναι ακριβώς στη φύση, στη βιολογία. Είναι μια υπέρβαση της βιολογίας. Γενικά είναι όλη αυτή η ιστορία λίγο υπερβατική.
1: Ναι.
0: Και κάπως κι εγώ υπερβατικά. Το έχω επιλέξει και με έχει επιλέξει μάλλον και κάπως έχουμε έτσι...
1: Μα τι έχεις κάνει στη ζωή σου που δεν είναι υπερβατικό, εξήγησέ μου. Δηλαδή, είχες μία μαμά ηρωίδα, έτσι, που βασανίστηκε. Έμεινε, από ό,τι μου είχες πει την άλλη φορά, δεν σας είπε ποτέ όλη την ιστορία.
0: Ναι. Με το παιδί που γεννήθηκε και έβλεπε το όνειρο, το μάρμαρο. Στο έχω πει αυτό.
1: Όχι.
0: Η μαμά μου... Όταν βγήκε από το ΕΑΤΕΣΑ, της είχαν πει ότι δεν θα κάνει ποτέ παιδί.
1: Α, ναι, μπράβο, ναι.
0: Και
1: ναι,
0: επί πολλά χρόνια έβλεπε ένα όνειρο ότι γεννάει ένα μάρμαρο. Και κάθε φορά λέει, που άγγιζε αυτό το ψυχρό, την ψυχρή επιφάνεια, σηκωνόταν μέσα στα κλάματα. Και η πρώτη μέρα, λέει, που δεν είδε το όνειρο, ήταν να με κράτησε εμένα στο μευτήριο. Για σκέψου, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Για αυτή τη σχέση την γονεϊκή. Δηλαδή, γίνεσαι... Η μαμά μου πάντα έλεγε ότι η μεγαλύτερη νίκη στους βασανιστές είναι ότι έγινε μάνα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αυτό της είχαν αποκλείσει. Είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Από αυτή λοιπόν τη φανταστική μαμά, τη φοβερή μαμά, εσύ...
0: Και το φανταστικό μπαμπά.
1: Και το φανταστικό μπαμπά που ήταν και πολύ ερωτευμένη από ό,τι
0: πολύ.
1: Μου είχες πει.
0: Ξέρεις τι μου λέγε ο μπαμπάς μου, το μότο του. Κυνηγήστε το ανέφικτο για να πετύχετε το εφικτό. Εγώ με αυτό μεγάλωσα. Ναι. Γι' αυτό έγινα έτσι Ταλιμπάν και δεν μασούσα. Γιατί είχα πάντα, ναι.
1: Και συνεχίστηκε αυτό στη ζωή σου. Και σε είχα ρωτήσει νομίζω και την προηγούμενη φορά, σε τι βαθμό αισθάνεσαι ότι προκαλείς κάποια πράγματα. Όχι βέβαια την ασθενειά σου, έτσι, γιατί αυτά είναι... Έρχονται στη ζωή, έτσι, ναι. Σε όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις τι θα έρθει στον καθένα. Αλλά εάν ψάχνεις, γιατί αυτό υπάρχει στο DNA σου σε έναν βαθμό, τη δυσκολία. Τη δύσκολη πεποίθηση, τη δύσκολη ακόμη και ιδεολογία και το δύσκολο τρόπο να διεκδικείς πράγματα. Το ψάχνεις, το αναζητάς.
0: Είναι πολύ ωραία ερώτηση, δεν το έχω σκεφτεί. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί υπόκοφα και υπόγεια και υποδόρια και υποσυνείδητα να το αναζητώ. Ή να θεωρώ ότι...
1: Αυτό είναι το κανονικό.
0: Είμαι για τα δύσκολα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα όμως, ο τρόπος που έχω ζήσει τη ζωή μου δεν είναι ο εύκολος. Γιατί την έχω ζήσει με πολύ μεγάλη... Με ένα πολύ ιδιαίτερο ηθικό καμπανάκι πάνω από το κεφάλι μου. Και όταν ζεις τη ζωή σου συλλογικά, μέσω της συλλογικότητας,
1: ναι.
0: και όχι για την παρτάρα σου. Αυτό από μόνο του είναι ένας δύσκολος δρόμος.
1: Υπάρχει και πολύ ψευτιά βέβαια σε αυτό. Ότι ζω μέσω της έχει γίνει.
0: Ναι,
1: δηλαδή...
0: εγώ δεν τη ζω με
1: όχι,
0: εγώ νομίζω
1: φαίνεται.
0: Ότι τη ζω με αλήθεια, με ναι. διάβγεια. Και θα σου πω κάτι. Και φάνηκε και το ότι τη ζω με... Και ξέρεις τι. Τη ζω με αλήθεια, όχι μόνο στις κρατέες στιγμές μου, στις στιγμές της συντριβής μου τη ζω με αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το...
1: Ένα κορίτσι λοιπόν...
0: Δεν κρύβομαι ρε παιδί μου.
1: Που έχει περάσει όλο αυτό, που δεν κρύβεται, που συνεχίζει, παίζει σε παραστάσεις, θα πούμε και σε λίγο ότι έχεις, γιατί έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο είναι γεμάτο. Έχεις ονειρευτεί ποτέ τον εαυτό σου... Σε ένα νησί, με ένα παρέο, με ένα μαγιό ή τέλος πάντων, αυτά όλα τα κάνω τώρα, αλλά σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες, σε 25 χρόνια θα κάτσω στα αυγά μου, με την καλή έννοια.
0: Δεν κατάλαβες, μόνο αυτό ονειρεύομαι.
1: Μόνο αυτό.
0: Ονειρεύομαι
1: άρα,
0: ένα κοινόβιο
1: ναι.
0: που θα ζω με τις φίλες μου. Ονειρεύομαι κάποια στιγμή να μπορώ να φύγω από την Αθήνα. Με έχει κουράσει πάρα πολύ αυτή η πόλη.
1: Ναι.
0: Με εξαντλεί, δεν μου αρέσει πια. Δηλαδή δεν την απολαμβάνω, δεν απολαμβάνω τα καλά που έχει να μου δώσει. Γιατί τα υπόλοιπα, το γεγονός δηλαδή ότι ξοδεύω 3 ώρες στο αυτοκίνητο, με δυσκολεύει. Mm. Αυτό που ονειρεύομαι είναι να μπορώ επιλεκτικά να κάνω τα πράγματα που θέλω και να μην ζω από αυτή τη δουλειά. Mm. Να μην έχω την οικονομική εξάρτηση το να ζω από αυτή τη δουλειά.
1: Πιστεύω θα τα καταφέρεις, γιατί είσαι και άνθρωπος που τη σταθοποιεί τις ανάγκες του πολύ καλά. Θέλω να πάμε στο κοινόβιο με τις φίλες, γιατί...
0: Θέλεις να έρθεις,
1: θέλω να
0: σου κρατήσω θέση.
1: Ναι, οπωσδήποτε να είμαι μέλος. Αυτό βέβαια που ονειρευόμαστε. Αφήνει τους συντρόφους απ' έξω.
0: Ναι.
1: Πώς το έχεις σκεφτεί αυτό?
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Ζω μια καινούρια συνθήκη.
1: Ναι.
0: Που δεν έχω πει ότι δεν θέλω πια να συγκατοικήσω. Καταρχάς δεν θέλω να παντρευτώ. Αυτό δεν έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είμαι λίγο γαμοφοβική. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το μαζί. Δεν έχει να κάνει. Δεν πιστεύω σε αυτή την κοινωνική συνθήκη, ρε παιδί μου. Mm. Δεν πιστεύω ότι αλλάζει κάτι στις ζωές των ανθρώπων αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα που ίσως αφήνει τη σχέση λίγο και μπαταλεύει, λίγο γίνεται χλιαρή. Δεν θα ήθελα να ξανασυγκατοικήσω. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το πράγμα της υποχρεωτικής συνύπαρξης μέσα στον ίδιο χώρο δεν είναι κάτι που μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ, είμαι ένας άνθρωπος πιστός, οπότε δεν θεωρώ ότι χρειάζεται ο άλλος να είναι εκεί μπαστακαούνας για να του δείχνω την αγάπη μου. Νομίζω ότι οι άνθρωποι όσο πιο ελεύθεροι είναι στο να κάνουν τα πράγματα που οι ίδιοι θέλουν και τους πάνε μπροστά, τόσο το καλύτερο γίνεται. Οπότε βλέπω μία πραγμάτωση που να είναι λίγο στο πιο κομμάτι του ποιοτικού χρόνου.
1: Είναι ο σύντροφός σου, είσαι η σύντροφός του, είσαστε ο ένας για τον άλλον. Αλλά ο καθένας στο σπίτι του το βράδυ.
0: Ο καθένας στο σπίτι του, ο καθένας να κάνει τα πράγματα που τον χαροποιούνε. Εγώ νιώθω καλά το να με καμαρώνει ο σύντροφός μου και να μου λέει ότι θέλω να περνάς καλά με τις φίλες σου. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ υγιές. Ήμουνα πάντα ένας άνθρωπος, το οποίο είναι λάθος. Είχα μια κτητικότητα που ήθελα ο άλλος να περνάει καλά με μένα.
1: Ναι.
0: Και κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι πολύ υγιές.
1: Και αυτό είναι νομίζω της πολύ πολύ νεότητας γνώρισμα. Μετά συνερχόμαστε.
0: Θα ήθελα να περνάει καλά με οτιδήποτε καταπιάνεται, με οτιδήποτε θέλει και να είμαι μια επιλογή του το να με δει. Όχι αυτό το «Ωχ, να ανοίγει πόρτα», γιατί αναγκαστικά ανοίγει πόρτα και έρχεται ο άλλος και κάποια στιγμή φτάνεις να είσαι στο ίδιο σπίτι και είσαι αποξενωμένος και προτιμάς να πεις τα νέα σου στη μαμά σου και στους φίλους σου παρά στον άνθρωπο με τον οποίο μοιράζεις τη ζωή σου και τη στέγη σου.
1: Ναι, μεγάλη κουβέντα είπες τώρα.
0: Κατάλαβες.
1: Έχουμε 3 λεπτά να πούμε τα καλλιτεχνικά σου, τα οποία είναι πολλά.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνεις, τι έχεις να κάνεις?
0: Κοίτα, συνεχίζω το μονόλογο το 18-9 που είναι βασισμένο στη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Έκανα μια παράσταση στο Θέατρο Βράχων και ήταν μια μαγική βραδιά και ευγνωμονώ τον κόσμο που ήρθε να τη δει. Έχω ακόμα κάποιες παραστάσεις. Στις 18 Σεπτεμβρίου παίζω στο Ευρωκοινοβούλιο αυτή την παράσταση, καλεσμένη από τους Σοσιαλιστές Ευρώπης. Ξεκινάω 16 Οκτωβρίου το Vagina Hood, το οποίο είναι new edition σε καινούριο χώρο στο Σαμόν, με μια καινούρια προσθήκη την Τζέννη Διαγούπη και τον σκηνοθέτη μας τον Άγγελο Μπούρα. Ξεκινάω μια καινούργια σειρά στον Α. Θα κάνουμε έναν ακόμα μονόλογο για μια αντάρτισα του ΕΑΜ στο Διπεθέα Αγρινίου από Φλεβάρι. Αυτά.
1: Αυτά. Και νομίζω πια με τους μονολόγους μάλλον έχεις μια άνεση. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Να σου πω ότι είσαι ο λόγος που πήγα και έκανα διάφορες εξετάσεις.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ και μακάρι όλες οι γυναίκες να κάνουν προληπτικές εξετάσεις.
1: Ναι, ναι. Και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πάντα δίνω τις καλύτερες συνεντεύξεις μου μαζί σου.
1: Εντάξει τώρα. Μπήκε κολλάμε. Σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: It's so beautiful, Ava.
0: I can't go through with the wedding.
3: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
4: Welcome to the romantic heart hunt.
5: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
0: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
6: This just got a lot more complicated.
7: Brett did fly all the way out here.
8: Yeah, it was really sweet.
5: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
1: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
9: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
10: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
11: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
12: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς? Του
10: ΣΥΡΙΖΑ.
13: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Κάθε εβδομάδα, η Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, Mars.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
7: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
6: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε αυτή την εκπομπή που είναι κάθε μεσημέρι κοντά σας 3 με 5 και ελπίζουμε να περνάτε καλά όσο και εμείς μαζί σας. Κύριε Μυρότσο, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Πώς είστε, καλά?
1: Καλά, καλά.
0: Έχετε φάει σήμερα?
1: Όχι.
0: Θα φάτε μετά. Ναι. Κύριε Καπετάνακο.
2: Σχεδιάζω ένα σπίτι εδώ.
0: Αυτό τώρα είναι σημειώσει για να μας μιλήσει την ΑΕΚ.
2: Είναι σημειώσει για την ΑΕΚ.
0: Δείξτε λίγο. Πιο μικρή κόλλα δεν είχαμε.
3: Σουβλάκι κάνω λίγο.
2: Και επειδή θα αργήσουν λίγο μεταγραφές.
0: Χρησιμοποιήσατε και αύριο. Σουβλάκι. Κύριε Γουλή, πώς είστε?
3: Καλά, πολύ καλά.
0: Έχουμε θεματάκια για Παναθηναϊκό σήμερα?
1: Ναι, έχουμε.
0: Το σημαντικότερο μπει πάντως είναι ότι σήμερα έχουμε συνεδρία στη Super League με θεματάκια.
1: Ναι, βέβαια, 6 ώρα είναι. Περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι οι υποψήφοι. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι από τη μία ο Μαρνάκης, από την άλλη ο Αλαφούζος.
0: Ωραίο ντερμπάκι, ε.
1: Και οι πληροφορίες επίσης λένε ότι αν είναι Αλαφούζος και Μαρνάκης, αυτή τη στιγμή οι ψήφοι είναι 7-7.
0: Ποιος θα δώσει τη λύση εκεί?
1: Η ΕΠΟ ψηφίζει, αλλά κάθε φορά η ΕΠΟ, για να μην πάρει μέρος, ψηφίζει λευκό. Τώρα, αν ψηφίσει έναν εκ των δύο, καταλαβαίνεις ότι θα γίνει λίγο χαμός.
2: Γίναμε.
1: Ναι, γίναμε.
2: Γίναμε, άμα ψηφίζει ο κ. Γκαγκάτσης, πρόσωπο.
0: Ναι. Ναι.
2: Πάντα ψηφίζει λευκό.
0: Εσύ βλέπεις να ψηφίζει πρόσωπο ο κ. Γκαγκάτσης?
2: Δεν νομίζω να το κάνει. Δεν νομίζω να κάνει γι' αυτό, όχι. Δεν νομίζω, όχι.
1: Μένει να δούμε αν θα είναι όντως οι δυο τους. Ο Μπέος
0: αποσύρθηκε.
2: Την τελευταία φορά να πούμε ότι ο Πανετολικός είχε αλλάξει άποψη τελευταία στιγμή και είχαμε νικητή τον κύριο Μαρινάκη.
0: Ποιος είχε αλλάξει άποψη?
2: Ο Πανετολικός.
0: Πανετολικός.
1: Ναι.
0: Αποσύρθηκε ο κύριος Μπέος με αιχμές. Μίλησε για πολιτικές, μίλησε για πράγματα που συμβαίνουν και έχουν σχέση με τέτοιου είδους παρασκήνια.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι είχε στο μυαλό του.
0: Ναι, θα καλά, δεν να... το ερμηνεύσουμε. Εντάξει,
1: θα μπορούσε να αποσυρθεί χωρίς να πει πολλά-πολλά.
0: Ναι.
1: Έτσι ήδη.
2: Το έχει κάνει άλλες φορές.
1: Θα μπορούσε απλά να πει δεν θα κατέβω τελικά. Okay. Τώρα το τι έχει στο μυαλό του ο καθένας είναι δικό του θέμα. Εγώ πάντως για να σας είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Νιώθω ότι κάθε φορά γίνεται μια φασαρία.
0: Χωρίς λόγο.
1: Ναι, για το τίποτα. Όσον αφορά τον πρόεδρο του Super League. Πολύ κακό για το τίποτα. Δεν νομίζω ότι παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο. Ακόμα και παρασκηνιακά, το ποιος είναι πρόεδρος της Λίγκας.
0: Και συμφωνώ μαζί σου.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς,
2: στα βασικά,
1: δεν έχει να κάνει με τη Λίγκα.
2: Στα βασικά μεγάλα θέματα του ποδοσφαίρου, δεν έχει.
1: Είναι,
2: αλλά έχει κάποιες λεπτομέρειες, όπως η σημερινή απόφαση,
0: ναι.
2: Που πάει κόντρα σε αυτό που κάνει η ΕΠΟ, καλώς κακώς, στο θεσμό του κυπέλου και τώρα και στο Super Cup με τους δύο πιτσιρικάδες από το 2004 και μετά γεννηθέντες. Και έρχεται η Super League σήμερα.
0: Για τους ξένους.
2: Και αυξάνει τους ξένους.
4: Εντάξει, δεν το λέω. Είναι αποβασή πρόταση.
2: Ναι,
1: όχι, αλλά θα σου
2: πει. Ως πρόταση της Super League.
4: Ναι, ως πρόταση.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή μια κεντρική γραμμή του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Αυτό δηλαδή... που ξεφύγει το κακό, ότι ένα λέει δεξιά, άλλο αριστερά.
2: Αυτό.
0: Δηλαδή, σύμπνοια, ρε φίλε, εδώ πέρα.
4: Ρε παιδί μου, εντάξει. Όχι, εγώ το δέχομαι αυτό. Ότι μπορεί από τις 14 ομάδες, καταρχήν είναι με αυξημένη πλειοψηφία. Τώρα ήταν οι 10 και 4.
2: Δεν μας νοιάζει. Λέμε, σχολιάζουμε την απόφαση.
4: Οι ομάδες,
2: το ποιος ψήφισε πάνω στην
4: Ελλάδα. Πράγμα. Ναι, ρε, μπορεί να είναι. Οι ομάδες ψήφισαν κάτι. Θέλουν κάτι. Το αν πάει κόντρα σε αυτό που θέλει η Ομοσπονδία. Οκ, okay, το ακούω, αλλά. Εντάξει, γιατί πρέπει όλα να ακολουθούν ό,τι λέει η Ομοσπονδία. Μπορεί και οι ομάδες να θέλουν κάποια πράγματα, ρε παιδιά.
1: Ναι, απλά εδώ η λεπτομέρεια είναι ότι από 5 γίνονται 6.
4: Ναι.
1: Η μη κοινοτική στο ρόστερ. Στην αποστολή των ομάδων για τα ματς παραμένουν 5.
2: Στο δηλαδή, ρόστερ δεν έχεις.
1: Όχι, δεν έχεις. Μη κοινοτικούς.
0: Στο ρόστερ Ολυμπιακός πέρσι είχε 7 και άφηνε 2 έξω. Είχε 7.
4: Και άφηνε στα
1: για
4: ματς
1: έξω. Over 23 χρονών.
4: Ναι. Και ποιοι ήταν οι μικροί του Ολυμπιακού πέρσι?
0: Ήταν over όλοι. Ήταν Clayton, ήταν Αντρέ Λουίζ. 2 που είχε πάρει στο τέλος.
1: Ναι.
0: Ήταν τα δύο αριστερά μπακ. Και ο Αργεντινός ο ένας, ο Ορτέγα και ξένος ο Μπρούνο.
1: Ο Μπρούνο πόσο είναι?
4: 27.
0: Μεγάλος, δεν είναι
4: μεγάλος.
1: Ναι. Ναι.
0: Ποιον άλλον, Ροντινέι.
2: Το νόημα.
0: Ροντινέι,
2: το νόημα επίσης. Έχει να κάνει με τον πάγκο.
0: Έσε.
2: Με την αποστολή. Δεν έχει να κάνει με το ρόστερ.
0: Ναι.
2: Εκεί έχει νόημα.
0: Γι' αυτό, κάτσε να το δούμε λίγα κι αυτό, γιατί έχει ένα
4: ενδιαφέρον.
0: Εγώ συμφωνώ με τον Τάσο αυτό που λέει πάντως. Ότι λέμε τώρα βοηθάμε το ελληνικό στοιχείο και τους νεαρούς ή όχι.
4: Κοιτάξτε, παιδιά, όλα μπορούν να γίνουν. Και σε αυτό δεν τους ψέχω τις ομάδες. Οκ, θα μπουν κάποιοι περιορισμοί. Ετήθηκαν κάτι. Δεν έχει εγκριθεί. Θα περάσει την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Μπορεί να κοπεί στην πορεία. Είναι μια πρόταση της Λίγκας.
2: Όχι, αλλά σαν εισήγηση της ΕΠΟ και εισήγηση της Super League είναι δύο πράγματα δεξιά και αριστερά.
4: Δεν ακυρώνει το ένα το άλλο.
2: Δεν υπάρχει κεντρική γραμμή από την ΕΠΟ να προωθήσει τους
4: τέτοιους. Το κόψει κανείς αυτό.
0: Δεν το ακυρώνει. Ρε. Αλλά λέμε τώρα ότι.
4: Σε υποχρεώνει να βάλεις δύο μικρούς. Σε υποχρεώνει. Όμως, τους βάλεις.
0: Γιατί να βάλεις δύο μικρούς όμως. Η κατεύθυνσή σου δεν είναι.
2: Δεν θα πρέπει να προωθεί αυτό και στο πρωτάθλημα.
0: Και το ελληνικό στοιχείο κάποια στιγμή. Προς το να γίνουν περισσότεροι Έλληνες. Προς το να έχουν μια δεξαμενή μεγαλύτερη για την εθνική ομάδα.
4: Δεν λέω συμφωνώ. Για ποδοσφαιρικές ανώνυμες
0: εταιρείες.
4: Ο καθένας κάνει κουμάντο στο δικό του μαγαζί που μπορεί να έχει 47.000 ξένους και 4 Έλληνες.
0: Σωστά, ναι.
4: Ό,τι θέλει κάνει κάθε ομάδα.
2: Την αποστολή λέμε.
4: Αλλά ωραία. Δεν ακυρώνει η εισήγηση αυτή τη στιγμή τη Λίγκα. Γιατί δεν είναι η απόφαση. Η εισήγηση είναι. Άμα θέλει, θα δεχτούν. Θα ψηφίσουν κάποιοι. Δεν ακυρώνει την πρόταση που κάνει η ΕΠΟ για το κύπελο.
2: Δεν ακυρώνει. Δεν είπαμε ότι πέφτει πάνω. Λέμε ότι έχουν εκ διαμέτρου διαφορετικές πολιτικές.
4: Εντάξει.
0: Αυτό, ναι.
4: Δεν έτυχε να είναι. Θα μπορούσε δηλαδή,
2: αν υπήρχε δηλαδή μια συστρατευμένη πολιτική του ελληνικού ποδοσφαίρου στην πρόθεση των νέων, θα περίμενε τώρα η Super League όχι να γίνει αυτή η εισαγωγή και να συζητηθεί, θα περίμενες να βάλει έναν νέο πιτσιρικά υποχρεωτικά στην δεκάδα.
4: Ναι.
2: Να πεις ότι έτσι, από εκεί που το πήρε η ΕΠΟ, το συνεχίζει η Super League.
0: Το εκεί που κάμισε παραλίγο φορά στο σήμερα εγώ.
2: Ναι.
0: Σε φιλιζόμασταν. Να συναντιόμασταν νωρίτερα.
2: Έχουμε χιλιάδες που κάμισα μέσα. Ναι. Θάλασσες.
0: Μας το πειρές. Εγώ θάλασσα.
2: Καταπληκτικό.
0: Και επίσης να πω γιατί ξεκινήσαμε τα λιγότερα σημαντικά. Τα σημαντικά είναι ότι ο Βουλής έχουμε κάποιο μπιφ. Εμείς οι δύο έκατσε μακριά μου σήμερα. Γιατί έκατσε μακριά μου.
4: Τι δεν με βάλανε.
1: Εκεί τον βάλανε και είπε.
0: Είναι τόσο απλή εξήγηση.
1: Και μίλησε ο άνθρωπος και λέει αφού. Αλλά
0: ναι,
1: όχι.
0: Με τον Βασίλη είμαστε. Ναι.
2: Αφού την το κάνει έτσι.
4: Update τελευταίο σε σχέση με αυτό που είπε ο Βασίλης για Γιάννη Αλαφούζο.
1: Ναι.
4: Είναι πιθανό να είναι υποψήφιος. Θα αποφασίσει οριστικά την τελευταία στιγμή. Αυτό είναι το update που μόλις λάβαμε. Που σημαίνει ότι οι εκλογές είναι στις 6. Οι συνεδρίες μάλλον της Λίγκας είναι στις 6. Μπορεί μέχρι εκείνη την ώρα να ζυγίζει ψήφους γιατί τελευταία φορά λοξοδρόμησαν κάποιοι την τελευταία στιγμή. Οπότε ενδεχομένως δεν θέλει να εκτεθεί.
1: Παναθηναϊκός.
4: Ναι. Για βάλτα.
1: Ηρακλής.
4: Σίγουρα.
1: Κηφισιά.
4: Ναι.
0: Λεβαδιακός.
2: Μελαφουζό.
1: Ναι.
2: ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
1: ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Σωστό. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Άρα έχουν 2, 4, 6. Ποια μου λείπει.
4: Από τους άλλους, τους μικρομεσαίους.
1: Πάμε στο άλλο.
4: Πανετολικούς και αυτά.
1: Ολυμπιακός.
4: Από τους καινούριους είπαμε Ηρακλής. Καλαμάτα αποκλείεται. Καλαμάτα.
1: Πανετολικός.
0: Η Καλαμάτα που είναι.
1: Πάει στο άλλο.
2: Όφη. Καλαμάτα Αστέρας.
4: Όφη. Η Καλαμάτα.
1: Καλαμάτα.
4: Εκεί είναι
2: Άρης.
1: Αστέρας.
4: Ο Πανετολικός από εκεί είναι.
1: Άρης,
4: μάλιστα.
1: Ναι ρε.
2: Πανετολικός έβαλες.
1: 2, 4, 6 και από εδώ. Μας μάλιστα λείπουν δύο ομάδες.
2: Πανετολικό έβαλες.
1: Ναι, έβαλα από εδώ. Από Μαρινάκι.
2: Και Φυσιά, την έβαλες.
1: Φυσιά την έχω βάλει από εδώ. Και μας λείπουν δύο ομάδες. Βρείτε τις ομάδες.
4: Άρης.
2: Ποια ανέβηκαν.
4: Άρης.
1: Άρη βάλαμε.
2: Ηρακλής, Καλαμάτα.
1: Ηρακλής, Καλαμάτα ανέβηκαν. Τις έχουμε βάλει.
4: Όφη.
1: Όφη βάλαμε.
4: Αστέρα βάλαμε.
2: Ατρόμητο, ατρόμητο.
1: Ατρόμητος.
2: Στο μπράκι του Ολυμπιακού.
1: Ναι, άρα ποια μένει, ρε. Κοίτα εδώ κόλλος στο
2: Βόλος, Βόλος.
1: Βόλος δεν πάει στον μπράκι Αλαφούζου.
2: Βόλος είναι στο Όλο. Την είπες.
1: Άρα κάποιος πρέπει να πάει. Ο Αστέρας που πάει.
0: Πού να ξέρω, δε.
4: Ναι.
1: Κάτι έχω
4: μπει. Πού να ξέρω, Αστέρα.
2: Πώς τον Ατρόμητο πρέπει να αλλάξεις.
4: Όχι, να ρωτήσω. Σίγουρα ο Πανετολικός είναι από εκεί.
1: Πανετολικός πάει στον Αλαφούζο.
4: Ναι. Αυτό λέω. Σίγουρα ναι πάει Πανετολικός. Κοίτα, πρόσεξε καλά, το βάλεις εσύ.
0: Αυτό δεν έχουν
4: βγει. Προηγούμενες εκλογές.
0: Συγγνώμη, τα έχουμε χωρίσει, τα ξέρουμε επίσημα. Αυτά τα λέμε εμείς.
1: Επίσημα τα λέμε με βάση πληροφορίες.
4: Ρεπορταζιακά είναι.
1: Ρεπορταζιακά.
4: Αυτό δεν έχουν βγει εκλογές ακόμα. Ο Βασίλης πάντως, αυτό που έκανε τώρα και το χέρι του πήγε από μόνο του, δεν είναι λάθος, γιατί πέρσι τελευταία στιγμή το έστρεψε ο Πανετολικός και πήγε και ψήφισε Μαρινάκι.
1: Ναι.
4: Οπότε για να το έχω αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι ζυγίζει και μετράει ψηφαλάκια που λέει και μια ψυχή.
1: Ναι.
4: Αν δει ότι δεν του βγαίνουν, δεν νομίζω να τα κατέβει.
0: Τι άλλο θα συζητηθεί τώρα εκεί, εκτός από τους ξένους που είπαμε νωρίτερα με τους 7 που θα, 7 θα γίνουν τελικά.
4: Για να ολοκληρώσω κάτι.
0: Ήταν 5.
4: 6. Από 5 να γίνουν 6.
2: Από 5-6.
4: Για να ολοκληρώσω κάτι που λέει ο Τάσος και έχει δίκιο και ο Βασίλης το είπε. Όχι, δεν επηρεάζει κάτι στρατηγικά σε κεντρικές αποφάσεις. Αλλά πρόεδρος της Λίγκας σημαίνει παρουσία στο ΔΣ της ΕΠΟ. Σημαίνει πιέσεις σε κεντρικές αποφάσεις και διαδικασίες.
2: Αν έχει την πλειοψηφία που έχει ήδη ο Γκαγκάτση, δεν το.
4: Σημαίνει όμως λοιπόν, αν θες να είσαι αντί του Γκαγκάτση, τέλος πάντων να ασκήσεις.
2: Φωνές είναι κυρίως, φωνές.
4: Να ασκήσεις κριτική προς την Ομοσπονδία. Τέλος πάντων δεν συμφωνείς με τα περισσότερα που λέει Ομοσπονδία. Σημαίνει ότι είσαι ένας πυρής στον πισινό της.
0: Ναι.
4: Όπως γινόταν πολλές φορές.
0: Pain in the ass που λένε και οι φίλοι μας.
2: Ένα βασικό που είχε εξαγγείλει ο κύριος Μαρινάκης την τελευταία φορά που βγήκε ήταν η κεντρική διαχείριση αθλητικά.
4: Ναι, το οποίο δεν είναι κεντρική διαχείριση.
2: Εκεί θα μπορούσε. Η Super League έχει ένα λόγο πολύ σημαντικό στα τηλεοπτικά. Δεν το κατάφερε να το κάνει και τώρα έχουμε φτάσει
0: Κάτσε να πω κάτι σε ένα ξυπνάκι εδώ πέρα. Ρε, δεν μετράμε αν ξέρουμε τις ομάδες. Κοιτάζουμε βάσει ρεπορτάζ που θα πάει κάθε μία και θα ψηφίσει. Αυτό λέμε.
4: Ρεπορταζιακή προσέγγιση έως τώρα, παιδιά.
0: Αυτό καταλάβες.
4: Εκλογές σε λίγκα.
0: Απογοητεύομαι είναι... με κάνει φορά από αυτή τη χώρα.
1: Τι είπε.
0: Λέει, δεν ξέρουν τις ομάδες οι δημοσιογράφοι. Λέει, κοίτα δημοσιογράφους, λέει. Τι να του πω τώρα.
4: Να σου πω κάτι.
0: Το δεν κατάλαβε την κουβέντα.
4: Ας καλώς, μεσημέρι είναι. Τώρα, εσύ φιλολογικά που μας έστειλε αυτό το μήνυμα, τώρα ξύπνησες, οπότε ζωάρα κάνει.
0: Πιες έναν καφέ, ρε, πρώτα.
4: Πιες έναν καφέ.
1: Τα κρατάω τα μηνύματα για τη Γερμανία και έρχομαι. Έρχομαι.
4: Μη δαγκωθείς μόνο.
1: Όχι, ρε, φίλε, αλλά έχουν δίκιο. Μας φάξανε. Τι όχι. Πες μου ότι βλέπεις φάουλ. Φίλε, μην κάνουμε το ποδόσφαιρο μπάσκετ.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Είναι έτσι.
0: Θα είμαι τίμιος μαζί
1: σου. Και πέφτει ο τερματοφύλακας πάνω του.
0: Θα είμαι τίμιος.
1: Ναι.
0: Ο τερματοφύλακας πάνω του.
1: Βέβαια. Δεν κουνιέται ο επιθετικός της Γερμανίας.
0: Δεν κουνιέται, ρε. Έχει πάει κοντά του και επιδιώκει την επαφή για να τον μαγνανοχλήσει. Έλα, για να μην πάει
1: τώρα.
0: Στην μπάλα.
1: Έλα τώρα. Κάναμε τον ποδόσφαιρο μπάσκετ.
0: Μα είναι μέσα στη μικρή περιοχή τερματοφύλακας. Δεν λέμε γενικά.
1: Μα δεν του κάνει μαρκάρισμα. Και εγώ μπορώ να είμαι στη μικρή περιοχή και να μην σε μαρκάρω. Δεν του κάνει μαρκάρισμα.
0: Αυτό είπε νωρίτερα. Ότι λέει ένας προπονητής, ποιος βγήκε και το πει, που λέει το 60% των γκολ της Arsenal θα είχαν ακυρωθεί, λέει.
1: Μπράβο.
0: Ποιος το είπε αυτό.
4: Ο Κλόπ
0: το είπε.
1: Θα είχε βγει πέμπτη. Η Arsenal στην Premier League πέμπτη θα είχε βγει. Αν δεν μετρούσαν αυτά τα γκολ.
0: Εντάξει.
2: Η δικαίωση του Καπετανάκου είναι ότι η απογοήτευση, η πρώτη μεγάλη είναι της Γερμανίας. Βέβαια και την έκπληξη που έβαλα απογοήτευση είναι η Τουρκία.
0: Το είπε. Ποια ήταν η έκπληξη η Τουρκία.
4: Και έπιασα, φίλε, στο μεγάλο πουλ. Παράταση και θα περάσει τα πέναλτι 1-1 το Μαρόκο.
0: Δεν συμμετέχω σε αυτή την κουβέντα γιατί με έχετε εκτός πουλ, οπότε δεν με ενδιαφέρει τι έχετε κάνει. Είμαι εκτός. Φίλε Πανώ, πρώτα απ' όλα, μην το γράφεις έτσι γιατί θα σε μπανάρω για τον Βασίλη. Δεύτερον, ότι είσαι άσχετος λέει γιατί κάθε επαφή με τον φύλακα στην περιοχή είναι φάουλ τέλος. Δεν ισχύει αυτό.
1: Δεν είναι άσχετε.
0: Δεν ισχύει, βρε άσχετο.
1: Δεν είναι κάθε επαφή
2: με το ίδιο ύφος που είχε απαντήσει ο Μιρότσος μετά το Βόλο ΣΑΕΚ. Απόψε θα σε μάθω κανονισμούς, μου λέει.
1: Έτσι.
0: Ισχύει όπως και μικρή.
2: Και τσακωθήκαμε στον αέρα.
4: Ισχύει, Βασίλη.
0: Ισχύει όσο και τα τρία corner penalty που λέγαμε παλιά.
1: Ισχύει άμα τον μαρκάρουνε δύο είναι φάουλ.
0: Ναι, δύο σε έναν φάουλ.
1: Δύο σε έναν φάουλ.
0: Δύο σε έναν. Τρεις σημαίνα μα μαρκάρανε στο πρωτάθλημα τύπου.
1: Το κακό είναι ότι δεν σε έπιανε κανένα από τους τρεις.
0: Υπήρχε ένα πρόβλημα. Να σου πω, με το air condition έχεις απόλυτο δίκιο να ξέρεις σήμερα. Αυτά είναι ανοιχτά και ωραία. Έρχονται. Μάλλον το κεντρικό έχει ένα.
4: Προσπαθώ να θυμηθώ πού σχολείται η κλωτσιά.
2: Σε στέλνω αρκετά.
0: Ζεσταίνεσαι κι εσύ,
2: ναι, ναι, φλέγομαι.
0: Εμείς σε παιδιά σε λίγο θα φύγουμε, να ξέρετε.
1: Μόνο αυτό που λέει ο φίλος ο Γιάννης. Μπορώ να το ακούσω που λέει ο Γιάννης ότι κάνει screen και blocking.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορώ να το ακούσω.
0: Ο Γιάννης. Ή food, δώσ' του. Κάτι.
1: Τι να
0: του δώσει. Να δώσει κάτι για τον Γιάννη.
1: Σωστό. Δώσε μια διεύθυνση.
0: Σωστό. Γιατί είναι πονηρό αυτό που το κάνει. Καταλαβαίνω. Δεν είναι μαρκάρι να πηδήξει να το χτυπήσει τον φύλακα. Ναι. Προφανώς εκεί είναι 100-0 φάουλ. Αλλά εδώ κάνει κάτι. Πάει ένα τέτοιο. Είναι πονηρό, είναι έξυπνο.
2: Να σου πω, αν ψηφίσαμε την πιο αντιπαθητική ομάδα ever σε εθνικές,
0: ναι,
2: θα ήταν η Γερμανία. Σε ποσοστό.
1: Ναι, θα έβγαινε η Γερμανία.
4: Πάρα πολύ εύκολα.
1: Ακόμα κι εγώ που είμαι Γερμανία, ναι, ναι, υπάρχουν στιγμές όπως φετινή.
2: Το κατανοείς.
0: Το 90.
1: Που το 90 έγινα.
0: Το 90. Που πήρε τον τελικό.
1: Βεβαίως.
0: Με τον Κοντεσάλ Μέντες που δίνει το πέναλτι.
1: Ναι, Ματέους.
0: Τι Ματέους που εκτελεί ο.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ο Μπρέμε και σκοράρει.
1: Το 90. Ήταν...
0: Δυτική
1: δεν
0: ήταν. Ποιο ήταν. Δυτική δεν ήταν. Ο Μπρέμε.
4: Δυτική Γερμανία. Δυτική ήταν. Μπρέμε με Γκοϊκοετσέα.
0: Ναι. Θυμάστε το γιατί. Ο Κοντεσάλ Μέντες.
2: Ο Μπρέμε ξανά ήρθε προχθές. Χθες ήταν ξανά. Με το μαλάκι του.
0: Πώς λέγεται. Ο Βόλτε Μότε. Ναι. Ο Βόλτε Μότε.
2: Αυτός λέει στο. Βόλτε Μάρτ. Πήγε στο κομμωτήριο και του λέει θέλω να με κάνει
0: το Μπρέμε. Με το μαλί. Φίλε.
2: Φέλερ.
0: Ρούντι Φέλερ.
4: Τέτοιο κομμωτήριο. Τέτοιο κατσίκι έχω χρόνια να δω.
0: Περίμενε.
4: Τέτοιο ατσούμπαλο, σέντερ φορ. Έχει Γερμανία, έχει βγάλει παιχταράδες. Τέτοιο κατσίκι δεν πήγε έτσι.
0: Με πρόλαβε, πήγε να πω.
4: Έτσι πήγαινε. Πιερό.
0: Έχει γίνει. Κάτσε ρε, περίμενε.
4: Το μάνα γεμάνε και
0: μην το παντρένεις κι εσύ.
4: Ο Πιερό έχει πέναλτι.
2: Ο Πιερό είναι τέτοιο, είναι χορευτής μπροστά του.
4: Όχι ρε, ο Πιερό. Μπολσόι.
0: Ο φίλος μας ο Κώστας είναι, βλέπεις, ισοπεδώνει τα πάντα. Κυκλοφορεί, πήγα να σου πω, ένα πέναλτι που δεν υπάρχει πραγματικά του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή που το έχει εκτελέσει το γάμα και έχει γίνει viral σε όλο το διαδίκτυο εδώ και μήνες πολλούς. Και χθες κάνει αυτό που έκανε.
1: Ποιος.
0: Ο Βόλτε Μάτε, πώς λέγεται αυτός, ρε. Δες το λίγο.
1: Που έριξε την μπάλα στον τερματοφύλακα.
0: Ναι, ναι, αυτός που... ο Ρούντι Φέλερ, ο τέτοιος. Περίμενε, το βρω λίγο.
1: Ποιος λέτε, ρε. Στο Ολλανδία Μαρόκο.
0: Όχι, ρε, στη Γερμανία. Α, λέμε.
4: Γερμανία,
1: γιατί έχω να πω για το Ολλανδία Μαρόκο.
4: Εκεί σπάσα τα δοκάρια. Σουτάρετε και σπάσα τα δοκάρια. Ήταν ΑΕΚ όλοι εκεί. Σουτάρετε και σπάσα τα δοκάρια. Και ο άλλος πει.
0: Βόλτε Μάντε, καλά το λέω.
1: Βόλτε Μάντε, ναι.
4: Πήγε
1: ναι
4: να βαρέσει το τελευταίο πέναλτι ο άλλος στο Μπονού και να του κάνει την κονιορδία. Και πόσο μάγκας να του κάνει ένα έτσι.
1: Έλα, ποια μόδα, ρε.
4: Και του κάνει ένα έτσι, Μπίλι. Και του κάνει ένα έτσι, έλα, αγοράκι μου. Ούτε καν έπεσε έτσι, κρακ.
5: Να σου πω.
1: Ανοίγει ο δρόμος Γαλλίας τώρα, σε αυτό το μπράκετ.
4: Ναι.
2: Πάμε για Γαλλία, Αργεντινή.
1: Για τελικό, λες.
4: Για τελικό, ναι, απ' την άλλη. Ναι. Γιατί ναι. Να μην είναι.
0: Κοίτα, η Βραζιλία τα χρειάστηκε πάλι.
4: Η Βραζιλία τώρα θα τρακάρει πάνω στους Νορβηγούς αν περάσουν τη.
2: Θα τρακάρει τέλος.
1: Ρε φίλε, τα πέναλτι, συγγνώμη, ναι. Τα πέναλτι της Ολλανδίας τα έχεις δει.
0: Της Ολλανδίας.
1: Αυτός ναι. Που χάνει το τελευταίο πέναλτι της Ολλανδίας.
0: Ναι.
1: Πώς τον λένε.
4: Ο Σάμερ.
1: Σάμερσβιλ.
4: Σάμερσβιλ.
1: Πώς τον λένε, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι, περίμενε. Το βρω τώρα. Ποιος ήταν το τελευταίο πέναλτι.
4: Beautiful Summer, ναι, για πες.
0: Ναι, τι όμως, τι.
1: Παίρνει φόρα.
0: Ναι.
1: Και κοιτάζει. Δεν το έχετε δει. Παίρνει φόρα και κοιτάζει την μπάλα. Την ώρα που ξεκινάει να τρέχει.
0: Σάμερσβιλ, ναι.
1: Φεύγει ο Μπόνο.
0: Ναι.
1: Μπόνο δεν τον. Όχι, Μπόνο.
4: Μπόνο Μπουνού, όπως σας
0: πες. Μπόνο Μπουνού, ναι, όπως σας το λέω.
1: Ο Μπουνού,
0: ναι.
1: Φεύγει ο Μπουνού,
0: ναι.
1: Και πάει δεξιά. Αυτός όμως δεν κοιτάζει την εστία. Να της κάνει μία έτσι, να τη βάλει από εκεί. Και κοιτάζει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Και τη στέλνει πάνω στον Μπουνού. Κάνει έτσι ο Μπουνού, παπ.
4: Έτσι. Τέλος. Και πρόσεξε και το κεφάλι από την
1: τέλος.
4: Άλλη. Έτσι.
1: Ναι.
4: Του κάνει και έτσι κιόλας.
0: Είναι μεγάλος τερματοφύλακας πάντως αυτός.
1: Είναι μεγάλος τερματοφύλακας.
4: Ναι.
1: Είναι μεγάλος τερματοφύλακας. Αλλά ρε φίλε, κοίτα την εστία.
2: Παρότι μιλάμε για διαδικασία το πέναλτι, πέρασαν οι ομάδες που έπρεπε. Βασικόνας.
1: Δεν έχω δει το Ολλανδία, Μαρόκο δεν το έχω δει.
4: Το Μαρόκο είναι καλύτερο.
1: Ώρα.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι
1: άκουσα ότι ήταν καλύτερο το
2: δικαίως.
1: Μαρόκο.
2: Νομίζω δικαίως
4: και
2: οι
4: δύο πολύ καλή ομάδα και πολύ χάρηκα πέρα στο Μαρόκο. Και... Το Μαρόκο
2: τρώγεται.
4: Και δεν γουστάρω Καρότο. Και καθόλου και τους Ολλανδούς. Τους... Τα πεχθάνω όμως όσο δεν πάει τους Ολλανδούς.
0: Τους Ολλανδούς.
4: Όσο δεν πάει.
1: Οι Ολλανδοί είναι.
4: Χειρότερα από τους
1: Γερμανούς. Οι Ολλανδοί.
0: Συμπαθητική ομάδα
1: είναι. Σαν μία πάρα πολύ όμορφη γυναίκα.
0: Οχ, για λέγε.
4: Που
1: όταν ανοίγει το στόμα της λέει μαργαριταριά. Ή σαν ένα πάρα πολύ όμορφο άντρα, για να μην... που όταν ανοίγει το στόμα του λέει μαργαριταριά. Δηλαδή είναι σαν ένα πολύ όμορφο άνθρωπο, στο μάτι, που βγαίνεις ραντεβού μαζί του, περιμένεις πώς και πώς να βγεις ραντεβού μαζί του.
0: Δηλαδή ότι
1: παίζει πολύ ωραία
0: μπάλα
1: στα προβληματικά, ότι είναι επιθετική.
4: Έχει παίκτες
1: και δεν μπορεί να κάνει μια μεγάλη επιτυχία.
0: Ωραία, το έθεσες. Αν ήταν βράδυ θα το έθετε αλλιώς, αλλά...
1: Ναι. Και όταν θα βγει στο ραντεβού, λοιπόν,
0: ναι.
1: Θα ανοίξει το στόμα, θα πει πέντε κοτσάνες και φυλάκια.
0: Και να σου πω.
2: Ήτανε προβλέψεις βγαλμένες από τη ζωή. Από τον Βασίλη Μυρότσο.
0: Κάποτε.
4: Έχει βγει με πολλές Ολλανδέζες στη ζωή του.
0: Σε τουρνουά έχει παίξει πολύ καλά και δεν έχει καταφέρει να πάρει κάτι.
1: Έχει καλά.
2: Και βγαίνει αυτό το καλοκαίρι ο Μυρότσος με Ολλανδέζα. Και σε λέει μη μιλήσεις, σκάσε και φύλα.
1: Βασιλή, κάτι πρέπει να κάνουμε το condition.
0: Όχι, είπα στα παιδιά, θα φύγουμε σε λίγο, εντάξει, έτσι κι αλλιώς. Εγώ δεν μπορώ να κάνω.
2: Μόνο που κάνεις φορά, δεν μπορώ να βγάλω κάτι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Γιατί εμείς.
0: Θες να βγάλουμε.
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Εσύ μπορώ να βγάλω. Όχι, σίγουρα.
1: Γιατί θα είμαστε και αυτούς πολύ ωραίους.
0: Λοιπόν, περιμένετε. Χαστάς που είσαι. Χαστά. Μπας και ξεχάσουμε τη.
4: Γοράκι μου. Ω, στην Ολλανδία.
6: Πού
0: έχεις πει στα χωράφια μέσα.
1: Θέλει κούρεμα πίσω για να κάνουν προπονήσεις.
6: Η Χάιντι, νιώθω
1: σαν... Όχι, δεν είσαι εκεί.
6: Νιώθω σαν... Όχι, δεν είμαι στο προπονητικό κέντρο. Το πρωί ήμασταν εκεί και θα ξαναπάμε το απόγευμα. Τώρα μεσημέρι είμαστε σε άλλα λιβάδια.
2: Πήγε να μαζέψει βλήτα.
6: Ακούρευτα.
0: Αν βιώσεις τίποτα αντιδράσεις από αυτά που είπε ο Μυρότσος από Ολλανδέζες, εντάξει, πες τους που είναι ο Μυρότσος.
4: Ζωχιά έχει εκεί να παζέψει.
0: Ζωχιά, ζωχιά, ναι, ωραία.
1: Εν τω μεταξύ, βγάζαμε το Γιαννούτσο με.
6: Ήδη έχει μαζευτεί.
0: Με ήλιο.
1: Με ντάλα ήλιο και βγάζουμε το χαστά τώρα έτσι.
6: Όχι, όχι, όχι. Και
4: ο Γιαννούτσο είναι. Βρίζ... 18 βαθμούς.
6: Και βρίζουν τον Μυρότσο.
0: Να σας πω λίγο τώρα, περίμενε Θοδωρή, να κάνω λίγο πρόμο τα προϊόντα μας εδώ πέρα. Σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 40 λεπτά. Θα δώσουμε αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Μπορείτε να συμμετάσχετε για λίγο ακόμα σε αυτή την κλήρωση που γίνεται. Είναι ένα iPhone 17 και είναι από την Sky Telecom. Ένα ωραίο δωράκι για εσάς. Η Μαριάννα έρχεται σε λίγο για να το κληρώσει. 30 έχει ο μήνας άλλωστε. Η τελευταία μέρα του Ιουνίου. Follow Sky Telecom, αθλητικό action 24, 3 λογαριασμούς. Για τους 3 θα έλεγε ο Γουλής. Like στο post και mention φίλε φίλε στα σχόλια. Αυτό το iPhone 17 είναι για εσάς. Και μια αναφορά στην ωραία. Στην πολυχρονεμένη μας Ελάμπετ, η οποία βρίσκεται μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελάμπετ. 3 με 5 θα είσαι και εδώ και σήμερα. Και όπως ακριβώς κάνεις και από την αρχή της χρονιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στον αδερφό μας το Χαστά, για να δούμε τι έχει να μας δώσει εκεί.
6: Πουλάκια μου, τι
0: κάνετε. Πώς πρώτα απ' όλα, εντάξει, προσαρμόστηκες, είδες και πρώτη προπόνηση χθες, πρόλαβαν και σήμερα.
6: Μία χθες απόγευμα και μία σήμερα το πρωί, δύο το σύνολο.
2: Για πες ενδεκάδα.
6: Και μία... ενδεκάδα.
2: Ναι.
6: Παιδιά, τι ενδεκάδα να πω όταν κάθε δύο-τρεις μικρούς βλέπω και έναν επαγγελματία ή τέλος πάντων έναν βασικό παίκτη. Έχει πολύ πεδομάζωμα εδώ πέρα. Αναγκαστικά και μη και για να αξιολογήσει ο Λύση κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι για να κάνουν αυτό το ξεπέταγμα από την Β' ομάδα στην Α, αλλά και γιατί υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε διάφορες θέσεις, οπότε πρέπει να γίνονται οι προπονήσεις 11 εναντίον 11. Δηλαδή είχαμε πει και τις προηγούμενες φορές ότι στα στόπερ ειδικά υπάρχει μεγάλο κενό. Και έχουν έρθει 3-4 ποδοσφαιριστές που είναι κάτω των 19 χρονών για να καλύψουν τα κενά. Τέλος πάντων, ο Λύση ξεκίνησε την προετοιμασία του με προβλήματα, τα ήξερε, τα είχε και στις προπονήσεις στη Θεσσαλονίκη και με απουσίες, καθώς δεν έχουν προχωρήσει πολλές μεταγραφές ακόμα, αλλά και γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός τραυματιών. Δηλαδή, όπως τελείωσε η περσινή σεζόν, έχει ξεκινήσει έτσι πάλι για τον ΠΑΟΚ. Μιλάω για τον Μιχαηλίδη, μιλάω για τον Παυλέγκα, μιλάω για τον Χατσίδη, ο οποίος έχει κάτι ενοχλήσεις, δεν έκανε προπόνηση ούτε χθες ούτε σήμερα. Μιλάω για τον Ντεσπότοφ, μιλάω για τον Σορετήρε. Αυτοί οι δύο οι τελευταίοι προέρχονται από επεμβάσεις, οπότε έτσι κι αλλιώς θέλουν λίγο χρόνο παραπάνω για να μπουν με τους υπολείπους. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι γίνεται με τεμποδίων αυτό το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Το ευχάριστο της ημέρας ήταν η έλευση του Ελουστόντο. Ένα καινούριο πρόσωπο, η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ για αυτή την μεταγραφική περίοδο. Έφτασε χθες αργά το βράδυ στην Ολλανδία. Σήμερα το πρωί ήταν κανονικά στο προπονητικό κέντρο. Δεν έκανε μαζί με τους υπολείπους, έκανε ένα ατομικό. Πάντως πρόλαβε να δεχθεί τις πρώτες σφαλιάρες από τους συμπαίκτες του, ως συνήθως, ως πρωτάκι σε αυτή την ομάδα. Τον βάλαν πέρασε από τη σειρά εκεί και του ρίχναν όλες τις σφαλιάρες τους. Κατά τα άλλα, και αυτός θα πάρει κάποιες μέρες μέχρι να μπει σε πρόγραμμα μαζί με τους υπολείπους. Μέχρι τότε θα ακολουθήσει ένα ατομικό. Είναι ο δεύτερος στόπερ μετά το Μιχαηλίδη που υπάρχει τώρα στη διάθεση του Λύσης, στη διάθεση θεωρητικά, στα χέρια του Λύση, γιατί οι υπόλοιποι είναι νεαροί, όπως ο Μπαταούλας, όπως ο Κοτάς και τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί σίγουρα άμεσα για ακόμα έναν στόπερ και στην πορεία για έναν ακόμα τέταρτο, για να έχει έναν πέμπτο, κάποιο νεαρό, μάλλον τον Μπαταούλα, για να καλυφθεί αυτός ο χώρος του γηπέδου στο κέντρο της άμυνας.
4: Αυτός είναι τόσο καλός.
6: Αύριο είναι το πρώτο φιλικό. Ναι.
4: Όπως λένε, sorry, ρε, ναι, έκοψε ναι. Τον ήρμο τώρα.
6: Από πέρσι έχει πάρει κάποιες συμμετοχές. Συμμετέχει στις περισσότερες προπονήσεις της. Συμμετείχε μάλλον στις πολλές προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Ναι, θεωρείται project καλό, όπως και ο Ντούγκα, ο αγαπημένος σας, το αριστερό back. Αν και εκεί έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχει πληθώρα επιλογών, ειδικά αν έρθει και ο Γιαννούλης, σίγουρα κάποιος θα φύγει ή κάποιοι θα φύγουν στη συγκεκριμένη θέση. Αντίθετα, το κενό που έχει υπάρχει στα στόπερ υπάρχει και στην αριστερή πλευρά της επίθεσης, εκεί όπου ναι μεν ο Τάισον είπε το ναι και αναμένεται μέσα στη εβδομάδα, τώρα Τετάρτη ή Πέμπτη Παρασκευή θα βρίσκεται εδώ, θα έρθει από την Βραζιλία για να κάνει αυτό την τελευταία του χρονιά, λογικά, γιατί με τον Τάισον ποτέ δεν ξέρεις, τελευταία του χρονιά στο ποδόσφαιρο. Και πέραν του Βραζιλιάνου δεν υπάρχει κάτι άλλο, ακόμα και ο Σορετήρ που θεωρητικά παίζει εκεί έχει χρόνο ακόμα για να μπει. Ο ΠΑΟΚ κινείται εντατικά και για αυτή τη θέση, είναι οι πολύ άμεσες προτεραιότητες αυτή των στόπερ του αριστερού εξτρέμ και βεβαίως και ενός χαφ, γιατί εκεί ο Ζαφίρης, ο Καμαρά αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στις προπονήσεις. Ο Μεϊτέ είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση από μόνος του. Από πέρσι έχει ξεκινήσει τις θεραπείες. Προτιμήθηκε ή προτίμησε ο ίδιος να μην προχωρήσει σε κάποιο χειρουργείο που θα τον άφηνε κάνα τετράμινο έξω. Οπότε είναι βλέποντας και κάνοντας αυτή η περίπτωση. Ο ΜΕΙΤΕ πραγματικά είναι ένα ερωτηματικό γενικώς για τον ΠΑΟΚ, για το πώς και πόσο θα βοηθήσει την επόμενη σεζόν. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ναι.
1: Από τη στιγμή που είναι τόσο μεγάλο το ερωτηματικό, δεν θα πάει να πάρει παίκτη πρώτης γραμμής για εκεί?
6: Ναι, βέβαια. Ναι. Mm. Αυτό είπα, ότι θα πάρει. Το είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες για το τι είδους παίκτη θέλει εκεί στα χάφο πάω και σας είχα πει ότι προφανώς όχι έναν Μεϊτέ ίδιο, αλλά τέλος πάντων στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Γάλλου έναν πρώτης γραμμής χάφο, όχι κάποιον συμπληρωματικό, αυτό θέλω να πω, ούτως ώστε να γεμίσει λίγο εκεί ο άξονας του δικεφάλου. Δηλαδή και το αριστερό εξτρέμ και ο χάφ θα είναι μεταγραφές πρώτης γραμμής, γιατί προορίζονται για βασική.
1: Μάλιστα.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, εκτός από το ότι λείπουν αρκετοί παίκτες. Δεν πειράζει, Θοδωρή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στα δικά σου μάτια ποιο είναι αυτή τη στιγμή που πρέπει, ρε παιδί μου, είπατε τώρα για τον ΜΕΙΤΕ μια περίπτωση. Ποια άλλη θεωρείς εσύ ότι ο Λύση θα αποφασίσει άμεσα να υπάρξει ενίσχυση και θεωρεί ότι εκεί υπάρχει λειψανδρία μεγάλη? Δεν λέω μόνο από αυτούς που λείπουν ως τραυματίες, αλλά και αυτούς να βάλεις μέσα, ποιοι επιστρέφουν πιο γρήγορα και θα κάνουν μέρος προετοιμασίας. Γιατί μετά το πληρώνεις αν δεν κάνεις προετοιμασία.
6: Σωστό. Κοίταξε, στις περιπτώσεις που είναι εδώ αλλά δεν θα κάνουν προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα σίγουρα, είναι ο Σωρετήρε. Ο Σόλας Σωρετήρε, ο οποίος μόλις χθες έβγαλε όλο το ατομικό του πρόγραμμα. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς ότι θέλει τουλάχιστον 3 εβδομάδες για να μπει με τους υπολείπους. Αυτός προέρχεται από σοβαρό χειρουργείο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν. Από σοβαρή επέμβαση προέρχεται και ο Ντεσπότοφ. Είχε ένα πρόβλημα βαρύ στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του, τέλος πάντων. Έπρεπε να αφαιρέσει ένα μεγάλο κομμάτι που είχε πριστεί με την πάροδο του χρόνου και τη συνεχή αγωνιστική του παρουσία, δηλαδή έπαιζε με πόνους την περασμένη σεζόν. Ήρθε η ώρα που δεν πήγαινε άλλο, έκανε την επέμβαση. Λογικά από Παρασκευή και αυτός θα πατήσει γήπεδο, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι θέλει χρόνο. Δηλαδή αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές δεν είναι για τώρα στα κοντά. Ο Χατσίδης που ένιωσε μια ενόχληση και ο Παυλέγκα επίσης, λογικά θα μπουν τώρα σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα μπουν κανονικά. Ο Μιχαλίδης επίσης προφυλάσσεται λίγο, παίρνει σε ένα μέρος προπόνησης, μετά κάνει ατομικό. Αυτοί είναι οι τελευταίοι τρεις, είναι παίκτες οι οποίοι θα είναι στην διάθεση του Λύση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της 15ήμερης. Οι δύο προηγούμενοι, ο Σωρετήρε και ο Ντεσπότοφ, όχι. Για το ΜΕΙΤΕ επαναλαμβάνω ότι είναι μια ιδιόμορφη περίπτωση που πραγματικά δεν ξέρει κανείς. Να σας πει με σιγουριά, όποιο και να ρωτήσετε τώρα στον ΠΑΟΚ, θα σας πει δεν ξέρω.
2: Θοδωρή, δεν είναι λίγο περίεργο?
6: Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ναι. Το πώς νιώθει.
2: Δεν είναι λίγο περίεργο να κουβαλάει τόσα προβλήματα? Βγάζω έξω τα χειρουργία που, okay, το διάστημα είναι εύλογο. Να κουβαλάει τόσα προβλήματα από την περσινή σεζόν και με τα τελευταία μας να είναι μέσα Μάη και να έχουμε φτάσει τώρα τέλη Ιουνίου και να έχει ακόμα. Βλέπω ταλαιπωρημένους παίκτες. Δεν είναι περίεργο?
6: Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι. Συγκυριακό θα το έλεγα κυρίως, γιατί δεν είναι συνέχεια των προηγουμένων προβλημάτων που είχαν. Ίσως είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές σε σχέση με τους περσινούς τραυματίες. Το θέμα είναι, το πιο βασικό πρόβλημα είναι ότι αυτό καθ' αυτό, δηλαδή οι ελλείψεις που έχει ο Λύση στο να μπορέσει να κάνει ένα στάδιο προετοιμασίας, γιατί όπως και να το κάνουμε, γι' αυτό το λέμε βασικό στάδιο προετοιμασίας, γιατί εκεί θα μπουν οι βάσεις της νέας σεζόν και ειδικά όταν υπάρχει ένας καινούριος προπονητής
1: που θα ψάξει να βρει τη λύση.
6: Θα έχει τη δική.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
2: Δεν είναι για μία. Δεν μιλάμε για μία λύση. Τώρα έχει πολλά.
0: Λέμε για τον προπονητή. Λύση.
6: Ναι,
2: αυτό λέω. Ναι. Δεν ψάχνουμε μία λύση όμως.
1: Έχουμε όμως ένα λύση.
6: Αυτό που το έχουμε κάνει.
2: Ένα λύση έχουμε. Πώς ένα λύση?
6: Λύσα με το λύση. Το έχουμε κάνει λύσα με το λύση.
0: Ναι. Να σου πω κάτι, περίμενε. Πάμε σε άλλο θέμα. Περίμενε
6: λοιπόν,
0: τώρα.
6: Ναι.
0: Αυτός ο τύπος εδώ πέρα, ο Ιβανούσετς, δεν ταιριάξε. Εντάξει, τον αποχαιρέτησε ο ΠΑΟΚ. Θυμάσαι κάποια στιγμή πέρσι που λέγαμε φεύγει ο Κωνσταντέλιας, ήρθε ο Ιβανούσετς, υπάρχει λύση εκεί για το συγκεκριμένη θέση?
6: Ναι.
0: Εντάξει, ευτυχώς δεν το πολύ εμπιστεύτηκε ο ΠΑΟΚ αυτό.
6: Θα το κάνουμε, θα το λιβανίσουμε αυτό το λύση.
0: Πολύ, ναι. Τέτοιες περιπτώσεις πάντως από πλευράς ΠΑΟΚ, είδες, λέμε τώρα για και άλλες ομάδες. Ήρθε, λέμε για τον Ολυμπιακό που θα έχουμε μετά τον Βερβελέ, μας είπε για Στρεφέτσα, μας είπε για τέτοιες περιπτώσεις που δεν τέριαξαν κλπ. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Εδώ πάντως με τον Ιβανούσες πήγε να ποντάρει όλην ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή.
6: Το έχω πει πολλές φορές και εγώ, είμαι αυτής της άποψης και νομίζω ότι αυτή είναι η λογική. Και, δηλαδή, τα ονόματα παικτών που μπορεί να έρθουν, που μπορεί να έχουν ένα πολύ καλό βιογραφικό και να είναι όντως καλοί παίκτες, αλλά να μην πιάσουν σε μια ομάδα. Δεν είναι παράλογο αυτό, δηλαδή. Και δεν χρειάζεται να ακυρώνουμε και να αποδομούμε ποδοσφαιριστές. Λέγαμε, ας πούμε, τις προάλλες για τον Τέιλορ. Ότι δεν έχει πιάσει μέχρι τώρα στον ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι είναι κακός ποδοσφαιριστής ή ο Ιβανούσετς.
1: Δεν ταιριάζουν όλοι με όλους, παιδιά.
0: Ακριβώς.
6: Ακριβώς αυτό. Δεν ταιριάζουν και δεν μπορεί να μην ταιριάξουν με τα θέλω του προπονητή ή με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χίλια πράγματα μπορεί να είναι. Ή ο Στρεφέτσα που λες. Γιατί είναι κακός παίκτης ο Στρεφέτσα, ας πούμε. Όχι. Απλά δεν ταιριάξε.
0: Παίζουν άλλα ρόλο.
6: Συμβαίνουν αυτά. Δυστυχώς.
0: Τι γίνεται με τους δύο.
6: Και δυστυχώς με πολλά λεφτά.
0: Με τους δύο Έλληνες που κουβεντιάζουμε. Πρώτα απ' όλα για το Γιαννούλη που είπαμε ότι επανήλθε ο ΠΑΟΚ με βελτιωμένη πρόταση. Το κουβεντιάζαμε χθες αυτό. Τώρα. Θα έχουμε νέα κάποια στιγμή σύντομα. Τι γίνεται?
6: Βασίλη μου, θα έχουμε νέα όταν θα έχουμε νέα. Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Ωραίο αυτό. Θα το λέω κι εγώ.
6: Ο Γιάννης θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ καλό.
0: Θα το λέω.
6: Λοιπόν, θα το λες κι εσύ. Ο ΠΑΟΚ έκανε την βελτιωμένη του πρόταση στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ συμπόνους και περιμένει ξανά την... Λίγο το σπρόξιμο και του παίκτη, ο οποίος θέλει διακόσμως να έρθει στον ΠΑΟΚ, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι θα καταλήξει στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Όλα είναι ανοιχτά. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θεωρώ εγώ ότι έχει το αβαντάζ όσο την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει άλλος αντίζηλος εντός εισαγωγικών για τα μάτια του Γιαννούλη και μιλάω ελληνικός αντίζηλος γιατί η Coventry... Μάτσαρε έτσι κι αλλιώς την προσφορά των 5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Γιαννούλη. Απλά ο παίκτης δεν θέλει να συνεχίσει στο εξωτερικό, το έχουμε πει χίλιες φορές. Τώρα, αν βρεθεί κάποιο ενδιαφέρον από ελληνική ομάδα η οποία θα δώσει 5-5,5 εκατομμύρια ευρώ και τα βρει και με τον παίκτη, δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε και επειδή αυτό το θέμα πάει μέρα-μέρα και ώρα-ώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα για να αποκτήσει το διεθνή αριστερό μπακ.
0: Κάναμε κουβέντα για Λιβάγια χθες εδώ στο στούντιο και είπαμε για κάποιες ομάδες. Ο Τάσος ήταν λίγο ενηγματικός όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη σε ποιους αναφέρεται.
2: Έχει πολλούς φίλους στην Ελλάδα.
0: Έχει πολλούς φίλους.
2: Καλούς φίλους, ναι.
0: Καλά, και εγώ έχω πολλούς φίλους κι αλλού, αλλά δεν πηγαίνει, θα πάω μεταγραφή. Δεν σημαίνει
2: κάτι. Έχει φίλους που είναι υπέρξη του ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα. Παίζει για πάω κάτι, έχει ακούσει κάτι, έχουν πιάσει κεραίες σου κάτι ή όχι? Ποιο συμβατό εκεί θα ήταν ίσως?
6: Αν ρωτάς εμένα, ρωτάς.
0: Ναι, σένα.
6: Ο Λιβάγια είχε απασχολήσει, είχε απασχολήσει σε άλλη χρονική στιγμή, νομίζω, ή πέρσι ή πρόπερσι.
5: Πριν δύο χρόνια, 24 ήταν.
6: Είχε γίνει, δηλαδή, πριν δύο χρόνια, ναι, είχε γίνει μια επαφή. Για τώρα, παιδιά, δεν το έχω ακούσει για το Λιβάγια. Και επίσης, δεν θεωρώ ότι το πρώτος που θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ τώρα είναι ένα center for. Δηλαδή έχει πολύ, πολύ μεγαλύτερα θέματα και θέσεις να καλύψει από ένα σεντερφόρ εκεί που υπάρχει ο Μύθου, υπάρχει ο Γερεμέγεφ και το ρωσικό τάγκ, μην ξεχνάμε. Είναι εδώ, προπονείται, σπάει τα δοκάρια, γιατί εντάξει, δίχτυα δεν πολύ βρίσκει.
0: Δεν βρίσκει. Εντάξει,
6: το παλεύουν.
0: Εντάξει, θα μάθει, θα πάει αυτός. Περίπτωση ιδιαίτερη. Ναι. Ο Χατζηδιάκος είναι πιο απλή περίπτωση σε σχέση με τον Γιαννούλη?
6: Ο Χατζηδιάκος, ναι, είναι πιο προχωρημένη, πιο προσιτή περίπτωση. Είναι ένας παίκτης με τον οποίο τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Τώρα το θέμα είναι και πάλι η ομάδα, η Κοπενχάγη, το λίγο πάνω, λίγο κάτω. Επίσης, νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο. Τώρα το πότε, η αλήθεια είναι ότι ένας ακόμα στόπερ για το δικέφαλο είναι άμεσης ανάγκης. Να αρχίσει να γεμίζει εκεί και να μπορεί να δουλέψει ο Λύση με έναν ικανό αριθμό κεντρικών αμυντικών εν ώψη της νέας σεζόν. Μην ξεχνάμε ότι, παιδιά, στις 23 Ιουλίου είναι το πρώτο ευρωπαϊκό. Το λέμε για να μην το ξεχνάμε και εμείς, να μην το ξεχνάει και κανένας. Όχι το ξεχνάνε, αλλά τέλος πάντων ο χρόνος λιγοστεύει μέχρι τότε.
5: Αν πάρεις τον Χατζηδιάκο, όχι εσύ, ο ΠΑΟΚ, δεν είναι club grown ούτε home grown player. Καλά, club grown δεν μπορούσε να είναι.
2: Ναι.
5: Home grown δεν είναι. Έχει φύγει από την Ελλάδα 14,5 ετών και έχει πάει στην Αλκμαρ.
6: Είναι
5: και
6: πολύ
5: είναι Ολλανδοθρεμένος.
6: Ούτε αυτός, ούτε ο Ζαφίρης.
5: Όπως και ο Ζαφίρης, μπράβο. Άρα δηλαδή δεν είναι στη λίστα του δύο παίκτες του
1: Αζιάκου. Παιδιά, ο Χατζηδιάκος είναι αριστεροπόδαρος.
5: Και τα δύο...
1: Μήπως είναι.
5: Όχι, αριστερό δεν είναι. Και τα δύο είναι. Χρησιμοποιεί και τα αριστερό.
1: Πιο πολύ τι είναι, φίλε.
5: Τι διώχνει καλά με τα αριστερό.
2: Πολύ είναι αριστεροπόδαρος.
6: Ναι, είδα, έκανε 2-3 σουτάκια με τα αριστερό. Οπότε μάλλον όταν ήταν παίκτης όπου δεν διέπρεψε ιδιαίτερα, πρέπει να χρησιμοποιούσε το αριστερό πόδι.
0: Εγώ μπαίνω τώρα στο Παντελή, στο τέτοιο προφίλ. Δεξί.
1: Δεξί,
0: ναι.
1: Τι λέγανε στο γραφείο αριστερό.
2: Απλώς πρέπει να παίζει.
6: Ναι, δεξί.
5: Καλά, αριστερό στο περπέζει, ρε παιδιά, εντάξει. Δεν έχει να κάνει.
6: Καλά, ναι.
5: Τι ήθελα κάτι να σε ρωτήσω.
0: Αυτό πάντως μετά έχει και τα δύο πόδια, είναι μεγάλη απάτη. Με εξαίρεση τον Ντεμπελέ. Αυτό ο Ντεμπελέ.
1: Ο Ντεμπελέ πρέπει να έχει και τα δύο πόδια.
0: Είναι αδιανόητο αυτό που
1: λέει. Ναι.
0: Δεξί-αριστερό που τη βρίσκει.
1: Πρέπει να έχει και τα δύο πόδια το ίδιο καλά.
6: Έχει και τα. Αλλά δεν το λέω.
0: Ποιος είσαι εσύ.
1: Μην το πεις.
0: Ο Σπύρος. Μην το
6: πεις. Νούμερο ποδιών.
0: Όπως γιος είπε, έχει και τα δύο ποδιά και ποδιά. Καλά, εντάξει. Πως
2: γιος μετά το τελευταίο σου τρίμερο.
5: Πως γιος, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μετά το τελευταίο τρίμερο. Μετά από αυτά που έχεις κάνει.
1: Πως έχει δύο δεξιά πόδια.
0: Πρώτα απ' όλα έχει δύο δεξιά παπούτσια φοράει.
2: Δεν δικαιούται να μιλάει ο Πως γιος μετά το τελευταίο τρίμερο που έκανε. Θα πρέπει για μια εβδομάδα να μείνει στην άκρη.
0: Στη Μύκονο είχε πάει.
2: Στην Πάρο είχε πάει και στην Πάρο.
5: Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι οι πράξεις του.
0: Εντάξει, πράξεις δεν τον τιμούν, έτσι κι αλλιώς.
5: Άστο.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Ας να ξέρουμε καλύτερα πώς γίνεται για σένα.
6: Είναι celebrity, ρε, αφήστε τον.
0: Οπότε, ναι.
5: Έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Δεν πλέον έχουμε περάσει από την οργή, έχουμε πάει στεναχώρια απέναντί του.
0: Φτάσαμε λοιπόν, είπαμε για τον Χατζηδιάκο ότι είναι πιο θεωρητικά πιο προχωρημένη περίπτωση. Συνεχίζω. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση που διαβάζω και εγώ πληροφορίες που έχουν σχέση με τον Αστέρα.
5: Ναι.
0: Ο Γιάννης Ογκιτέρσος είναι καλός παίκτης, ρε φίλε. Είναι ένα center for αυτός που έπαιζε στη Β' ομάδα.
6: Δεν θυμάμαι ποιος με ρωτούσε άλλος. Στο chat με ρωτούσαν κάποια στιγμή.
0: Μπορεί. Είχα μπει εγώ.
6: Στο chat και το γράφουμε.
5: Γιάννη Τέρσος.
6: Ναι, μπορεί. Ναι, είναι πολύ καλή περίπτωση for, Βασίλη. Είναι πολύ καλή περίπτωση for. Τον προτείνω ανεπιφύλακτα. Δώστε και ένα ποσοστό σε μένα, άμα θέλετε.
0: Για λέγε.
6: Νεαρός, καλό κορμί. Καλό κορμί. Καλά τελειώματα.
0: Ναι.
6: Απλά νομίζω ότι δεν μπορεί να χωρέσει και αυτός εκεί στα center for του ΠΑΟΚ, όταν υπάρχει ήδη ο Μύθου εκεί και πραγματικά μετά την περασμένη χρονιά που έκανε, θα είναι άδικο να μείνει πίσω στην ιεραρχία των for. Μπορεί να είναι και πιο πάνω από το Γερεμέγεφ τη νέα σεζόν. Πιθανολογώ έτσι, γιατί ακόμα είναι πολύ νωρίς. Οπότε ακόμα ένα center for σε αυτή την ηλικία από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι θα έβρισκε χώρο.
0: Το 5 είναι ο Γκιτέρσος, Θοδωρή, και θέλω να σε ρωτήσω, είναι μέσα σε αυτούς που λέει από ότι μπορεί να παίξει
6: 21,
0: το 5 δηλαδή το πιάνει, θα λέω καλά.
5: Ναι, το 5 το πιάνει.
0: Ναι, το 5.
5: Το 5 το πιάνει. Ωραία. Και μάλλον από το 4 και μετά το
0: ακόμα ένας λόγος. Και το άλλο είναι ότι εμείς έχουμε μόνο το Μακέντα, δεν έχουμε 5 center for, οπότε σε εμάς ταιριάζει πιο πολύ. Εντάξει, okay, απλώς
1: μόνο Μακέντα έχει.
6: Όχι.
0: Ο Κο έφυγε τώρα.
6: Εγκρίνω εγώ.
0: Ναι, τον δώσαμε κάπου στη...
1: Δεν θες Πάντοβιτς.
0: Πάντοβιτς. Δεν μου τον πρότεινε κανένας.
1: Βουλής.
5: Νομίζω αλλού θέλει να πάει αυτός.
2: Πιερό.
6: Βουλής.
0: Ας είμαστε Πιερό. Πιερό και Πιερό. Ένα θέλαμε τον Ελίασον εκεί που είναι καλός παιχταράς ή το Φερνάντες.
2: Έλα.
0: Πώς, 5 εκατομμύρια είπες.
2: Στάξε δύο και θα το δώσω.
0: Δύο.
2: Θα βοηθήσω.
0: Δύο δεν έχω δώσει. Όχι.
5: Τέσσερις παίξεις θα σου δύο.
0: Υπερβολή.
6: Εν τω μεταξύ, χθες φύγαμε από το πρωί από Θεσσαλονίκη για Ντίσελδορφ και μετά ήρθαμε Ολλανδία. Περάσαμε δηλαδή από δύο χώρες μέσα σε λίγες ώρες και μέσα σε λίγες ώρες Γερμανία και Ολλανδία είπαν το ποίημα και επιστρέφουν σπίτι.
5: Τελείωσε.
6: Καταλαβαίνετε πόσο γουρλίδες είμαστε.
5: Σκαθάρισε.
2: Συνεχίζει το ταξίδι του, χαστά για Γαλλία.
5: Σκαθάρισε.
2: Επόμενο στόχο.
0: Πάει για Παρίσι.
6: Ναι.
0: Καμένη γη.
1: Όταν κανόνιζα την προετοιμασία του χαστά, στέλνω mail. Εκεί που στέλνω το mail.
6: Τι έκανες.
1: Τι εννοείς. Πώς είσαι εκεί, ποιος τα κάνει, εσύ.
6: Μου έστειλε. Άκου λίγο.
1: Άσε, και θέλω να πω κάτι άλλο, ρε φίλε.
4: Αυτό το μπιφ θέλει popcorn τώρα.
1: Θέλω να πω κάτι άλλο. Θε να πει την εξυπνάδα σου, πε. Πε, εδώ όλο ο χειμώνα.
0: Αν σου βαστάει, πε τη.
4: Αν κιωτά.
6: Λοιπόν. Τι βάζετε εδώ, δεν έχω θέμα.
4: Ναι.
6: Η Αλεξάνδρα λοιπόν μου έστειλε το email που τη έστειλε.
4: Α, μπράβο.
6: Δεν πέτυχε ούτε, ούτε το αεροδρόμιο αναχώρηση, ούτε το αεροδρόμιο άφηξη.
2: Και.
6: Ο Μυρότο. Ο Τιτή.
4: Για να πού είσαι.
2: Έχει δίκιο.
4: Είσαι εκεί.
2: Έλεγα το ίδιο. Να είσαι εκεί. Όλα αυτά, όλα αυτά είναι σχετικά. Όλα αυτά είναι σχετικά.
6: Έλεγε να φύγω από την Αθήνα.
2: Ναι.
6: Ο Χαστάς λέει να φύγει από την Αθήνα και να πάει στο Αϊτχόβεν. Δεν πέτυχε τίποτα. 0-2.
2: Ρε, ο Μυρότσος είχε ταξιδιωτικό
4: και το έκλεισε. Δεν πέτυχα τίποτα. Μυρότσος τράπεζα. Αυτό να έλεγα, αυτό να έλεγα. Απλά δεν ήξερα ότι είχε δει το mail. Και με παίρνει η Αλεξάνδρα και μου λέει, ο Χαστάς σίγουρα θα φύγει από Αθήνα. Τι λέω, ναι.
0: Δηλαδή
4: μου λέει, από Αθήνα. Θα έρθει από Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Για να... Α, ναι, της λέω. Έχεις ένα δύο.
2: Άγια το Χαστά, μιλάμε.
4: Κοίταξε με λίγο. Μυρότσος Travel. Κάθε ταξίδι μαζί μας και μια περιπέτεια. Ρε φίλε, επειδή στέλνω εγώ όλα τα mail για τα ταξίδια. Όλοι φεύγουν από Αθήνα. Έβαλα και το Θοδωρή.
0: Κούπι Πέις, κάνεις το όνομα.
4: Όχι, ρε, θέλουμε μια πτήση από Αθήνα για εκεί. Θέλουμε μια πτήση από Αθήνα. Έβαλα.
0: Κοίτα, τον έχουμε εδώ. Είναι ένα μικρό θαύμα, έτσι.
4: Ένα
2: θαύμα. Δεν ξέρουμε αυτό το χωράφι που είναι.
4: Λέει η Ολλανδία. Να είναι άραγε.
6: Γι' αυτό έβαλα αυτό το τοπίο πίσω, να μην καταλαβαίνω.
2: Αυτό το έχει και στα Windows.
6: Τώρα, εγώ νομίζω ότι είμαι στην προετοιμασία.
0: Πίσω γράφει, ρε. Βλέπει την ταμπέλα πίσω.
4: Γιβραλτάρ,
0: ρε. Γιάννη, ένα 35.
2: Καλώς ήρθατε στον νομό, ρε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όπου και αν βρίσκεσαι, φίλε μου, καλέ, ευχαριστούμε για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο από κάποιο σημείο του κόσμου.
6: Αύριο από αλλού.
0: Τα λέμε, γεια.
4: Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια, γεια.
0: Γεια. Και από κάτω σχολείο, κάτι ξέρω ο Γουλής που δεν πήγε προετοιμασία.
4: Ποιο ξέρει που θα τον έστερναν.
0: Λοιπόν, μαζευόμαστε όλο και περισσότεροι. Παρακαλώ, μερικά like ακόμα. Είμαστε στα 500 περίπου. Θα θέλαμε να φτάσουμε σήμερα 1500, αν είναι εφικτό και δυνατό.
4: Με βιάζει το κεφάλι μου, ρε.
0: Το χωράφι μοιάζει θέρμη, λέει. Με θέρμη, λέει.
2: Όσοι δεν προσπαθούν, δεν κάνουν λάθος.
4: Μετά τα κάναμε με τα τρένα. Τι να σου λέω, μιλάγαμε 15 φορές στο τηλέφωνο. Να προσπαθούμε να βρούμε πώς θα πάει με το τρένο εκεί. Ροβανιέμι. Πώς βρέθηκα εδώ.
0: Αντάραμπα, ρε. Το κουδουνάκι.
4: Του καπετανάκου να δείτε τι του έχω ετοιμάσει. Δεν ξέρει που θα μπει.
2: Πήγα. Τα κανόνισα με Αλεξάνδρα κατευθείαν.
0: Ναι.
2: Όλα πτήσεις, τα πάντα μέρος. Έχει μείνει μόνο το κάτι λεπτομέρειες τελευταία.
0: Εγώ πάντως...
2: Έχω βγάλει το μυρό από τη μέση.
0: Δευτέρα πετάς, έτσι. Θα σε ασπαστώ εγώ πριν φύγεις πάντως, έτσι.
4: Για λεφτά όμως εγώ υπογράφω. Εγώ είμαι αυτό.
2: Σαν λεφτά είσαι αβέρτος.
0: Λοιπόν, μας λέει η φίλη μας εδώ, φιλιά από Brighton, να είσαι καλά. Προφανώς κατάφερες να πας μόνη σου, δεν ρώτησες το Μυρότσο και αυτό έφτασε στο Brighton που ήθελες να πας. Θέλω να μιλήσω λίγο για την Elabet ακόμα μια φορά σήμερα. Την βλέπετε εδώ κάτω. Είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3-5 καθημερινά, Elabet, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να υπενθυμίσω για τελευταία φορά σήμερα. Ναι. Την δωράρα που έχουμε, το iPhone 17, ναι, γιατί έρχεται σε λίγο να το κληρώσει η Μαριάννα για εσάς. Σε χέρια του ενός από εσάς ή μιας από εσάς θα πάει αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Follow 3 λογαριασμούς για λίγο ακόμα. Sky Telecom Athletic Action 24, like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια και σήμερα αυτό το δώρο δίνεται σε έναν από εσάς. Πάρα πολύ ωραία, Sky Telecom. Φίλοι καλοί. Τώρα, πάμε λίγο στο Παναθηναϊκού.
4: Ναι.
0: Γιαννούτσος είναι μαζί μας ήδη. Άτος.
4: Πού είσαι, ρε Μιλάρα. Το Γιαννούτσο τον έχω στείλει όμως, μπαμ, έτσι.
0: Ναι, ρε, ναι, ναι, ναι.
4: Ούτε πινέζα να μου χαρίσει.

0: το ξενοδοχείο,
1: Ωραία.
0: Οπότε μπορείς να το επισκεφθείς.
2: Πες μου,
1: κάποιο βράδυ που θα συλλογίζομαι, θα με βγάλει και ο δρόμος.
2: Το έχεις περπατήσει από το ξενοδοχείο μέχρι εκεί?
0: Ναι, περπατητό,
2: είσαι άνθρωπός μας, έτσι. Γιατί εγώ τα ίδια πράγματα κάνω. Κοιτάζω να είναι μέχρι το 2-3 χιλιόμετρα και τα περπατάω. Είναι και λόγος για
3: εσύ. Στον Κρόκινμπουργκ και Ντράκεν.
2: Εσύ περπατάς, ρε.
3: Το μόνο με σώζει.
1: Ναι, αυτό δεν μπορεί.
2: Σωστά, σωστά.
3: Το μόνο με σώζει το περπάτημα.
2: Σωστά, σημαντικό. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε θεματάκια. Τι είχαμε σήμερα εκεί, τι.
3: Έχει ωραία πράγματα να σας πει.
2: Α, το σποϊλεράκι. Για λέγε.
0: Πρωινή προπόνηση και σήμερα σε πολύ καλούς ρυθμούς. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Είχαμε έμφαση στην τακτική από τον Ίστρουπ και τους συνεργάτες του. Δούλεψαν πάρα πολύ στο build-up και πώς ο Παναθηναϊκός θα σπάει το press των αντιπάλων του. Μάλιστα, ο Ίστρουπ κάποια στιγμή διέκοψε την προπόνηση και απευθύνθηκε στους παίχτες να βλέπουν περισσότερο τους τερματοφύλακες για να συμμετέχουν και αυτοί στο build-up, για να μπορούν να έχουν έναν έξτρα ποδοσφαιριστή ώστε να φεύγει η μπάλα με ευκολία από την άμυνα προς την επίθεση. Ζήτησε, είπε ότι δεν θέλει καμινάδες, ότι δεν θέλει μεγάλες μπαλιές και επίσης ζήτησε από τους αμυντικούς του με το που πασάρουν την μπάλα να επανατοποθετούνται, να βρίσκουν μια γωνία πάσας για να μπορούν να τους βρουν και πάλι οι παίχτες που υποδέχονται την μπάλα. Χθες το απόγευμα είχε επίσης προπόνηση, ήταν πολύ πιο χαλαρό το πρόγραμμα και εστιάστηκε στα πλάγια out. Ένα ωραίο κομμάτι εδώ είναι ότι υπήρχαν βίντεο τα οποία είχαν μοιραστεί σε όλους τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού από το μεσημέρι, ώστε ήρθαν διαβασμένοι στην απογευματινή προπόνηση και τα κάνανε στην πράξη.
2: Βιντεάκι,
3: κομμένο για τον καθένα. Βιντεάκια, μοιράζει ναι. το team του Νίστρου βιντεάκια ξεχωριστά, άλλο στον Καπετανάκο, άλλο στον Γουλιάρα.
2: Εξειδικευμένα για τον κάθε παίκτη.
3: Πάνω στα πράγματα που θέλει και να δουλέψει, ναι. που εστιάσαν βάσει των εικόνων που έχουν και οι ίδιοι. Και πάνω σε αυτά που θα κάνουμε το απόγευμα, να ξέρεις ότι θα κάνουμε αυτό και εσύ πρέπει να κάνεις αυτό. Και κάθονται και τα μελετούν πριν πάνε στην προπόνηση. Mm-hmm. Αυτό το κόνσεπτ.
4: Είναι νέα ήθη και έθιμα.
3: Εντάξει, ωραία πραγματάκια είναι, λίγο πιο. Και κάτι για τον Τέσσερις που συζητάγαμε το μεσημέρι. Να ενημερώσω αυτό το λαό.
2: Τι.
0: Ναι, για τον Σίρι Ντέσσερς πηγαίνει πολύ καλά η αποθεραπεία του. Είναι και ο ίδιος νιώθει πολύ εντάξει, συμμετέχει στη συνέχεια στην τακτική, βρίσκεται κοντά, δεν συμμετέχει ενώ δεν μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά βρίσκεται κοντά και βλέπει και ο Νίστρουπ τον επικαλείται συχνά. Δηλαδή την ώρα που μιλάει στους επιθετικούς, σήμερα συγκεκριμένα έδειξε μία κίνηση και είπε Τετέι, Παντελίδης, Ντέσσερς και ο νέος σας συμπαίχτης από σήμερα, Ράστοντερ, ο οποίος δεν είχε έρθει ακόμα, θα έρθει το απόγευμα στην Ολλανδία, αλλά τον ανέφερε και ας μην ήταν στην προπόνηση και έδειξε μία συγκεκριμένη κίνηση. Οπότε αυτό σημαίνει ότι τον υπολογίζει 100% τον Ντέσσερς και από ό,τι φαίνεται θα επιστρέψει στα μέσα Ιουλίου.
4: Και ήθελα να ρωτήσω
3: πάρα πολύ βασικό. Μπράβο. Είναι πάρα πολύ βασικό. Τότε, που το είπα και χτες νομίζω ο Βασίλης.
4: Μέσα Ιουλίου επιστρέφει σε
3: να μπει με την ομάδα.
4: Εγώ άρα θέλω να προλάβει,
3: αν ο Παναθηναϊκός έχει περάσει τους γύρους του στην Ευρώπη, να είναι στα play-off, στην τρίτη σειρά των προκριματικών, να είναι κάπου εκεί που υπολογίζει. Σίγουρα πάντως να είναι στην εκκίνηση του πρωταθλήματος. Και είναι καλό που το επισημαίνει και ο Βασίλης και μεταφέρει και τις εικόνες, γιατί στο μυαλό του Νίστρουπ έχει τραβήξει ό,τι έχει τραβήξει από τους τραυματισμούς του ο Ντέσσερς, τον υπολογίζει πάρα πολύ. Και ξέρεις, το δικό μας το μυαλό τώρα, εμάς είναι λίγο off το όνομα Ντέσσερς. Γιατί είναι ουσιαστικά
2: πέσει. Έμαθες να ζεις χωρίς αυτό.
1: Το μεγάλο ερωτηματικό και ο προβληματισμός δεν είναι πότε θα γυρίσει.
3: Η εικόνα του. Και πώς θα γυρίσει.
1: Όχι. Ούτε αυτό είναι.
2: Πώς θα είναι.
1: Είναι όταν γυρίσει, πόσο θα είναι πάλι υγιής.
2: Ναι,
1: και για πόσο μπορεί να είναι σταθερά να τον υπολογίζει ο προπονητής του. Εκεί ήταν το πρόβλημα.
3: Πρόσεχε το πρόβλημα μετά, μισό λεπτό.
1: Γιατί άμα είναι να επιστρέφει 22 Αυγούστου που είναι η πρεμιέρα, να παίζει δύο εβδομάδες και πάλι ο Παναθηναϊκός μετά να ψάχνεται.
3: Γιατί όμως, γιατί δημιουργήθηκαν για τον Τέσσερις διάφοροι μύθοι. Ότι ο Τέσσερις είχε ευπάθειες. Αυτά είναι μύθοι. Όταν ο Τέσσερις σε 2 χρόνια στους Ρέιτζερς είχε 111 ματς, 58 γκολ, για ποια ευπάθεια μιλάμε? Ο ένας τραυματισμός είναι ένα οστικό είδημα στο χαμηλά στην ποδοκνημική, από τρακάρισμα με τον Τραγκόφσκι, το ένα βουνό έπεσε πάνω στο άλλο. Και το άλλο, το δεύτερο, είναι κόπηκε ο τένοντας. Δηλαδή, πείτε μου πόσους τραυματισμούς έχετε ακούσει αντίστοιχους, να κόβεται ο τένοντας στον ορθό μυριωμή. Παναγία μου δηλαδή. Άμα έχεις μπούτζα πάνω σου.
1: Κόπηκε ο αχίλιος του Φερνάντες πριν ξεκινήσει την προετοιμασία.
3: Μαζί σου.
1: Χοροπίδα και σε ένα κουτί.
3: Μαζί σου. Λοιπόν, δεν είναι ότι έχει κάποια ευπάθεια. Δεν είναι ο Ρενάτο που ξέρει ότι έχει τον τετρακέφαλο και τον χαιρετάει.

0: το δικέφαλο τι είχε και κάθε δύο εβδομάδες το χαιρετάει.
1: Να σου πω, είχε υποθεί για ευπάθεια για τον Τέσσερς κάποιος.
0: Όχι, έχει δημιουργηθεί ένας μύθος ότι ο Τέσσερς ήρθε και ότι ήταν κουτσάλογο.
2: Δεν το πούμε λαϊκά.
0: Έχουν στα social, σε βλακίες, σε κείμενα που γράφονται κατά καιρούς δεξιά και αριστερά. Ξέρω τι λέω.
2: Okay.
0: Γι' αυτό σας το λέω και το θυμίζω.
1: Δεν ανοίξει αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά... αυτό που λέει ο Τάσος είναι πολύ σωστό.
0: Εντάξει, ναι, και το παιδί να γυρίσει
1: είναι δύσκολο.
2: Για να καιρό, αυτό. Ουσιαστικά είναι ένα χρόνο έξω.
0: Και αυτά να τα έχει αφήσει πίσω.
3: Γύρισε 2-3 φορές στην περσινή σεζόν. Ναι, αλλά. Αλλά... δεν τον είχε. Έπαιξε για κάποια λίγα.
0: Πάνω που γύρισε και λες Παναγία μου, τον είχε με τον Βόλεβα, λέει γκολ ασίστ, κερδισμένο πέναλτι. Φεύγει, πάει στο κύπελλο Εθνών Αφρικής, τραυματισμός. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. 8 μάτσο χάρηκε πέρσι. Είναι σημαντικό όμως γιατί στο δικό μας το μυαλό δεν τον έχουμε.
2: 8 μάτς, 3 γκολ, 1 assist.
0: Ακριβώς, όπως λέμε.
3: Και πώς έδωσε, 5 πλάς.
0: Στην ομάδα 4,3 στους Rangers, συμβόλαιο κοντά στα 2 στον ίδιο.
2: Είναι ακριβή περίπτωση.
0: Είναι ακριβή, σίγουρα.
2: Και... πάντως είναι ωραίο να μεταφέρουμε και ένα πηγαδάκι που υπήρχε.
0: Για πες.
2: Ένα πηγαδάκι που υπήρχε μετά την προπόνηση, όπου ο Ντέσσερς σε σχετική ερώτηση και πάνω στο χαβαλέ και πάνω στο... στο τι πιστεύει όντως, είπε ότι σε φυσιολογικές συνθήκες θα σκοράρει 20-25 γκολ. Εντάξει, αυτά είναι και πάνω στην συζήτηση που γίνονται σε πηγαδάκια, αλλά δείχνει ότι και ο ίδιος θέλει να επιστρέψει δυνατός στα γνωστά του στάνταρ. Γιατί με τη Rangers είχε βάλει 58 γκολ σε 2 σεζόν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: ναι, αυτό λέγαμε τώρα, σωστό.
0: Και το λέω γιατί τον έχει στο μυαλό του. Δεν είναι αυτή τη στιγμή ο Ντίστρουπ έχει κλειδώσει τους επιθετικούς στο μυαλό του. Δεν έχει να πάρω κάτι άλλο. Τον πιστεύει, τον υπολογίζει.
2: Για το νούμερο ένα.
0: Για το νούμερο ό,τι βγει, να γυρίσει υγιής, Βασίλη.
2: Εάν είναι υγιής, είναι νούμερο ένα. Ο Ντέσσερις, δύο τετέι.
0: Πολύ πιθανό.
2: Τρία
0: δεν ξέρω από τώρα, δεν μπορώ να υποθέσω ποιος θα είναι.
3: Αν ο Ντέσσερις είναι υγιής και να είναι καλά το παιδί. Πάει βασικό σε φόρτο του Παναθηναϊκού.
0: Τι το ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω.
3: Ωραία. Και ο τετέι.
2: Δύο.
3: Παγκό.
2: Δύο, δεύτερος.
3: Ή κάποια άλλη θέση.
2: Δεύτερος.
0: Μπορεί να το δούμε και στις στέριγες όπως το κάνει στην Εθνική ο Ιβάν. Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
2: Κοίτα,
0: αν δεν
2: τους,
0: το δούμε με του Πρασταίου.
2: Με τους εξτρέμ που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, τον τετέι μπορεί να τον δούμε εξτρέμ. Γιατί ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι χωλαίνει στους εξτρέμ.
0: Στη μία πλευρά.
3: Δεξιά έκανε καλό φίνις στη σεζόν. Δύο φορές με την ΑΕΚ. Στα μάτσα.
2: Ο τετέι.
3: Ναι.
2: Κοίτα, έχει τώρα Ζαρουρί, Αντίνο, Πελίστρι, Παντελίδη.
0: Αριστερά αυτή είναι η εξτρέμ.
2: Θέλει εξτρέμ. Βαρβάτο.
3: Και τα μπόρδα Γιάνγκουσιτς έχει δοκιμάσει.
0: Σε κάποια.
2: Ξαναλέω, θέλει εξτρέμ Βαρβάτο.
1: Το Γιάνγκο είναι τώρα πιο πολύ άξιο να τον έχω στο μυαλό μου παρά εξτρέμ. Τώρα, όσον αφορά τον Νταμπόρδα, δεν έχει καθόλου χαρακτηριστικά που λέμε εξτρέμ.
0: Εντάξει,
1: πιο πολύ δεύτερο επιθετικό.
0: Είναι πιο πολύ στο 4-3-3 που δεν έχει δεκάρι καθαρό. Μπορεί αυτό να το έχει κάνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα παίξει εκεί.
1: Συμφωνώ.
0: Επίσης, με τον Μπελίστρι είναι μια ιστορία. Γιατί μια και πιάσαμε τώρα του εξτρέμ, για να μην πείταμε από ένα στόμα στο άλλο. Μπελίστρι υπήρχε ενημέρωση 4 του Παναθηναϊκού ότι θα πάρει έξτρα άδεια λόγω της παρουσίας στο Μουντιάλ. Δεν έχει καθίσει. Mm-hmm. Θα ενσωματωθεί με την ομάδα 10 Ιουλίου. Τότε θα μπει με την ομάδα. Όταν θα έρθει ο Μπελίστρι, ισχύει αυτό που σας είπα χτες, θα κάνει μια κουβέντα μαζί του ο προπονητής. Γιατί θέλει να δει τα κίνητρα. Ο Νίστρουπ έχει καλή άποψη για τον Μπελίστρι. Οκ, δεν σκοράρει. Το ξέρουμε, το διαπιστώσαμε 2 χρόνια τώρα. Σε όλα τα άλλα, πιστεύει ότι θα είναι πολύ σημαντικός και χρήσιμος σε όλα τα άλλα. Απλά αυτό που θέλει να δει ο Νίστρουπ στον Μπελίστρι είναι, ρε αδερφέ, 2 χρόνια εδώ, δεν έχει κάνει βήμα προς τα πάνω. Νιώθεις καλά, θες να το κάνουμε μαζί, θες να σε βοηθήσω, θες να προχωρήσουμε. Αν δει ότι νιώθω ότι έχω βαλτώσει εδώ.
1: Δεν έχει διάθεση, λες και
0: φυλάκια.
1: Ναι.
0: Και πάμε να πάρει βασικό δεξί εξτρεμ.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
3: Άρα κρεμεί μια κουβέντα ή να το δει στην προετοιμασία.
0: Και κοίταξε να δεις, προφανώς θα γίνει μια κουβέντα όταν έρθει ο παιδί στη
3: Λαδίδα. Να τον δει ή η κουβέντα. Τι πιστεύεις.
0: Θα μιλήσει μαζί του.
3: Να μιλήσει
0: μαζί. Νομίζω θα κρίνει. Καλά. Δεν θα θες να σπαταλείς χρόνο. Θα πιάσει τον καπετάνα και το πιστάσω. Πώς το βλέπεις, ρε παιδί μου.
3: Ναι, εντάξει.
0: Okay.
3: Δεν πολύ ψινό.
0: Μπες και παίξε.
1: Άσε με να φύγει.
3: Κάνει και ζέστη τώρα.
0: Φυλάκια τότε. Φελάκια. Αλλά γι' αυτό είναι στο βάθος το θέμα του εξτρέμ.
1: Άρα τώρα υπολογίζουμε σίγουρα μία επένδυση που κάνει ο Παναθηναϊκός μεγάλη είναι ο Αντίνο, σωστά, για τα εξτρέμ.
0: Ο
1: Παντελίδης που εμάς είναι και αδυναμία μας, νομίζω ότι θα πρέπει να στηριχθεί.
0: Και χρόνια του πολλά για χτες δεν του πάμε.
1: Είχε γενέθλια,
0: Παύλος.
1: Πέτρος και Παύλος.
2: Πω, ξέχασα τον κουμπάρο μου, ρε
1: φίλε. Εσύ μια φορά να θυμηθείς κάτι.
2: Όχι, ρε
0: Βασίλη.
2: Ξέχασα τον κουμπάρο μου.
0: Ήρθε να μας πεις πού τον πήρα.
1: Τον πήρα εγώ το στείλω μήνυμα.
2: Του κουμπάρου μου, του είπες από μένα.
1: Όχι.
2: Κρίμα.
0: Πού να φανταστεί.
2: Θα του στείλω σήμερα τον πάρω.
1: Στείλ του. Και σήμερα είναι Αποστόλιδες, ε.
2: Όντως.
1: Τι ψέματα θα σου λέγα. Είμαστε στον αέρα.
3: Και μου το λες τώρα.
0: Και να πούμε σε κάποιον εργαζόμενο εδώ.
1: Ναι, εργαζόμενο εκ των επικεφαλής.
0: Εκ των επικεφαλής.
1: Ούτε ποιος είναι.
4: Ωρε, πω!
0: Βασίλη, σε παρακαλώ.
4: Είναι εδώ.
1: Μου θυμίζει μια γιαγιά μου που έτσι έκανε.
4: Είναι εδώ. Να πάω να του πω χρόνια
1: πολλά. Να
2: το Σάββατο φεύγω, έχω εισιτήρια, ε.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, αγοράκι μου.
1: Για πού δεν ξέρουμε.
3: Θα έρθω να σε βρω που και να σε...
4: Πρέπει να κάνω
0: βοηθήματα. Είναι λίγο μέχρι τη Δευτέρα με τον Τάσο να βρεθείτε και θα τα δούμε πώς θα γίνει.
1: Λοιπόν, πάμε παρακαλώ.
4: Το Λάρα, χρόνια πολλά, το Λάρα. Άμα δεν σε δω μετά.
3: Αδελφός μας, στόλης.
4: Χρόνια πολλά, το Λάρα.
1: Τι λέγαμε τώρα για τους εξτρέμ. Ναι, είπαμε τους δύο. Που είπες ότι γιορτάζε, άλλος.
0: Είναι μια επένδυση που λες ότι πάει και πάει καλά κιόλας ως τώρα. Και να, αυτό που εντάξει ο Βασίλης το ζει από στην καθημερινότητα από κοντά, αυτό που μαθαίνω τέλος πάντων τον Ίστρου, θέλει πραγματικά να ξεζουμίσει όλο το ρόστερ. Δηλαδή να πάρει ό,τι μπορεί. Και από παίκτες που μπορεί να μην έχουμε στο μυαλό μας εμείς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τον Μπελίστρη, τον έχουμε περισσότερο, γι' αυτό επανέρχομαι στον Μπελίστρη, ότι είναι μια υπόθεση, εντάξει, δεν έχει, υπάρχει επιστροφή, δεν θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει το φύλλο. Θα γυρίσει αυτή η Ουρουγουάη. Δύσκολο και δύο χρόνια δεν βάζεις και γκολ. Τρία γκολ τη μία, δύο την άλλη. Φυλάκια. Δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Εγώ λέω να μην βιαζόμαστε μέχρι να δούμε όλες τις σκέψεις του προπονητή για όλους τους ποδοσφαιριστές.
4: Ρε φίλε, δεν βιαζόμαστε εμείς. Εσύ μας είχες πει.
0: Και τι είχα πει.
4: Ότι θα φύγει ο Πελίστρη. Ότι περιμένει πρόταση, μάλλον. Έτσι δεν μας είχες πει.
0: Ο ατζέντη του ψάχνω. Ναι. Αυτό δεν έχει να κάνει. Θα κάνει με τη συζήτηση, θα κάνει τον προπονητή όμως τώρα.
4: Κοίτα, ο Πελίστρη σαν χαρακτηριστικά παίκτη είναι... έχει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
4: Πάρα πολύ καλά, αλλά πρέπει στην τελική προσπάθεια να. Δεν ξέρω τι πρέπει να
0: κάνει. Η πλάκα ποια είναι.
1: Για την ανακοίνωση που λέει για τον Ολυμπιακό, τον Μιγγέλ Καρντόσο, θα μας τα πει σε λίγο βερβελές όλα.
0: Στην πρώτη φάση στην καριέρα του στον Παναθηναϊκό.
4: Έχει κάνει γκολ.
0: Με τη Λάντς.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Η πρώτη επαφή με την μπάλα σε αγώνα του Παναθηναϊκού ήταν. Μπήκε αλλαγή. Στα τρία λεπτά έχει βάλει τον γκολ.
1: Πολύ
0: με τη Λάντς. Και λέμε πω.
3: Το ξεζούμισε.
1: Τελειώσαμε. Εμένα μου λείπει πάντως κάποιος εκεί. Ναι, και ο Τετέι μπορεί να παίξει εκεί στην Εστίνα.
4: Λείπει ένα εξτρέμ, παιχταράς, λείπει.
0: Είναι πιο
4: λείπει.
0: Κάτω, ρε παιδιά, η
4: Ολυμπιακή. Ένα εξτρέμ σε στυλ Ελίασον στα καλά του, λείπει από τον Παναθηναϊκό.
3: Άρα, εσύ θες, λες για δημιουργικό.
4: Και δημιουργικό και
3: γιατί
4: να σκοράρει.
3: Γιατί ο Τετέι δεν μπορεί να γίνει αυτό που περιγράφεις. Αυτό είναι άλλα χαρακτηριστικά.
4: Εγώ τον Τετέι δεν θα τον έβαζα στα άκρα. Ένα-δύο επιθετικός, πρώτος ή δεύτερος.
3: Αλλά είναι παιχνίδι με παιχνίδι.
4: Και είναι και πολλά τα μάτς, ναι. Δηλαδή να έχεις τρεις επιθετικούς, ο Τετέι να είναι ένας από τους τρεις. Θέλει, κατά τη γνώμη μου, θέλει ένα εξτρέμ.
2: Βασίλη, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η σεζόν.
4: Ναι.
2: Αλλά έναν παρόμοιο ρόλο δείχνει να έχει πάρει ο Ζαρουρί σε αυτή την προετοιμασία. Περίπου σαν του Ελίασον, όπως λες. Δηλαδή, παίζει, όποτε παίζει από τα αριστερά, συγκλίνει με το δεξί και προσπαθεί να φέρει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι ή μέσα στην περιοχή για να δημιουργηθούν συνθήκες για σκοράρισμα, όπως έκανε συνεχώς ο Ελίασον και προσπαθούν να τον βρουν και στο ένας με έναν.
4: Όχι, εγώ λέω για τον Ελίασον, ναι το ακούω αυτό που λες, αλλά λέω για τον Ελίασον και να πηγαίνει και διαγώνια μες στην περιοχή.
3: Δηλαδή, και τις δύο επιλογές.
4: Μπράβο. Και ένα κορμί, δηλαδή βλέπω εδώ Αντίνο, Πελίστρη, Παντελίδη, Ζαρουρί. Κανένας δεν είναι κορμί.
0: Είναι μόνο Παντελίδης. Παντελής είναι λίγο...
3: Παντελής είναι λίγο ταυρί.
0: Είναι λίγο ταυρί.
4: Είναι όλοι κοντοί όμως.
0: Δεν κοντός.
4: Σαν και εμένα είναι.
0: Δεν είναι ο Παντελής κοντός. Οι άλλοι ναι, τότε
4: έχουμε. Φίλε, δεν είμαι πρώτον μπόι εγώ.
0: Για σε εδώ λίγο, εσύ κοπάνω.
1: Εντάξει, παλικάρι είσαι, παλικάρι.
0: Όχι, ρε, πιο ψηλός είναι ο Παύλος όμως.
2: Πρέπει να είναι ένα 82, ένα 83.
0: Ένα 82 είναι ο Παύλος.
4: Να
0: είναι και πιο θήριο, ναι, είναι πάρα πάνω 80. Okay. Οι άλλοι, ναι, συμφωνώ, έχεις δίκιο στο τι δεν είναι. Και είναι και το μοναδικό σημείο, η μοναδική θέση στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, που έχει θέμα, ναι, όλες έχουμε σκάσει, που δεν έχει κόρνια, δεν έχει ύψος Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
1: Ένα 83 μου λέει ο Σπύρος ο Παντελής.
4: Α, δεν τον είχα, μπράβο.
1: Το σημαντικότερο όμως είναι αυτό που λέμε, ότι θέλει κάτι κλασικό και έχει κάνει διαφορά. Δεν βλέπω να γίνει διαφορά ακόμα αυτή τη στιγμή.
3: Νομίζω ότι έχει πολύ περισσότερο στο μυαλό του την εκτέλεση παρά τη δημιουργία.
1: Ο Ζαρουρί.
3: Την έχει ένα κλικ πιο μπροστά.
1: Ναι, συμφωνώ. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Τώρα, μια και είπαμε για το ποιο κάνει τη διαφορά, ποιο όχι. Από αυτό που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, τις προσθήκες, 5 είναι σύνολο, αγαπητέ.
0: Μεταγραφές 5 και 2 παραμονές αγορά του Ζαρουρί, ανανέωση δανεισμού.
1: Ας πούμε αυτού του καινούριου που έχουν έρθει, παιδί, τις 5 προσθήκες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι γεύση σου αφήνει, ότι είναι upgrade ή downgrade που λέει και
4: όχι,
1: στο,
4: όχι,
1: σε αυτό που θα βάλετε τα βιντεάκια να κάνουν τα παιδιά.
4: Πολύ. Πολύ upgrade είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Έχει πάρει ένα εξάρι πάρα πολύ καλό, τον Καμαρά. Από αυτά που μαθαίνω, δεν το ξέρω το παιδί.
0: Εικόνες για την προπόνηση έχουμε.
4: Έχει πάρει τον καλύτερο δεξιό μπακ που κυκλοφορούσε
1: στο ελληνικό πρωτάθλημα.
4: Στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, βέβαια.
4: Το λέω, τονίζω, διαθέσιμο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Το πες πολύ.
4: Μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Οπότε έχει πάρει ένα καλό τερματοφύλακα που έπρεπε να το κλείσει. Mm-hmm. Ένα top class κατά τη γνώμη μου για Ελλάδα center back. Δηλαδή όσοι ξέρουν τον De Vrij, επειδή έχω πολύ καλή άποψη, ξέρεις, δεν είναι ο πιο γρήγορος αμυντικός του κόσμου, αλλά είναι ένας αμυντικός που διαβάζει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Δηλαδή ξέρει πού να σταθεί και έναν επιθετικό στοίχημα. Οκ, okay, για μένα ο επιθετικός είναι στοίχημα. Όταν έρχεται από το ελβετικό πρωτάθλημα, ένα παιδί 23-24, είναι πάντα ένα στοίχημα. Αλλά η κινήση του μέχρι τώρα είναι για αναβάθμιση.
3: Και είναι και λογικό, πολλά, γιατί είχε μεγαλύτερη απόσταση να διανύσει από τους άλλους.
4: Μπράβο. Πολλά όμως για τον νέο Παναθηναϊκό, κατά τη γνώμη μου, θα κριθούν από την επιλογή στο 8. Αν ήταν ο Γένσεν, θα σου έλεγα ότι ναι, θα δούμε μια ομάδα που θα είναι ένα επίπεδο πάνω από την προηγούμενη.
0: Και αν είναι παίκτης επίπεδου, Γένσεν.
4: Ναι, ναι. Πολλά. Σχεδόν όλα θα κριθούν από την επιλογή στο 8.
0: Αν φέρει κάτι τέτοιο, είναι πολύ καλά.
1: Πέρα να το συνδέσουμε λίγο με αυτό, αφού πρώτα απ' όλα, πώς αν υποσημείωσε τον De Vrij, στα δικά μάτια είναι σαν να ψάχνει ο Παναθηναϊκός τον δικό του Μέλμπεργκ, θα πω εγώ. Ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή έφερε ένα τέτοιο παίκτη, ο οποίος ήταν σε μια ηλικία λίγο μεγαλύτερη, αλλά όχι μόνο έδειξε αυτό που μπορεί να κάνει ένα σπουδαίο στόπερ όπως είναι ο Μέλμπεργκ, αλλά βελτίωσε και τους γύρω-γύρω. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, Κώστα, το έλεγες προηγούμενες ημέρες.
3: Όπως έκανε η ΑΕΚ με το Βίντα.
1: Ακριβώς, με το Βίντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Χρειάζεται αυτός ο παίκτης μια προσωπικότητα. Και επιμένω τον De Vrij με τις παραστάσεις που έχει, ρε παιδί μου, είναι άλλο πράγμα τώρα. Αν θα είναι καλά, υγιής το παιδί, αυτά. Το ένα
4: είναι υγιής, δεν έχει τραυματισμό.
0: Δεν είχε θέμα.
1: Δεν έχει θέμα.
0: Μια χαρά έχει. Έχει βγάλει.
4: Ξέρεις τι καλό έχει ο De Vrij. Πηγαίνει, εσύ ήσουν και επιθετικός και το ξέρεις καλά. Mm-hmm. Τι είναι το στοιχείο που πρέπει να έχει ένας αμυντικός απέναντι σε ένα καλό φορ, να πηγαίνει να του βγαίνει μπροστά. Mm-hmm. Έχει αυτό ο De Vrij. Το οποίο έχει και ρίσκο, γιατί αν πας να βγεις μπροστά και σου φύγει, μετά αν δεν πιάσει τον, θα πρέπει να έχει κάλυψη. Αλλά ο De Vrij συνήθως το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό. Δηλαδή, ακόμα και στο να ανέβει μέχρι τη μεσαία γραμμή ο επιθετικός, ο De Vrij θα τον ακολουθήσει για να του βγει από μπροστά και να πάρει την μπάλα. Δεν τον περιμένει να γυρίσει. Καταλαβες. Έχει ρίσκο, αλλά είναι πολύ έμπειρο παιδί. Mm-hmm. Νομίζω ότι, κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι θα είναι βασικό στον Παναθηναϊκό, ο De Vrij.
0: Ναι, εντάξει. Και έχει και μέρες για να δουλέψει για να είναι βασικό στο μάτς και με την πάξη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τώρα 23 εβδομάδες θα έχει να δουλέψει. Και θα παίξει και σε φιλικά. Έκανε τα εργομετρικά το πρωί. Το απόγευμα θα ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός επίσημα.
1: Okay.
0: Αλλά θα κάνει και την. Για πες, Μπίλη, θα κάνει με γυμναστή. Τι θα κάνει το απόγευμα, ο De Vrij.
2: Στις 5 η ώρα Ολλανδίας αναμένεται στο Apeldoorn ο De Vrij και ο ίδιος έκανε έτοιμα να κάνει ατομικό πρόγραμμα με τον γυμναστή του Παναθηναϊκού, παρότι η ομάδα δεν έχει προπόνηση. Mm. Ζήτησε ο ίδιος για να ενσωματωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να κάνει ατομικό πρόγραμμα με τον γυμναστή της ομάδας. Υπενθυμίζετε ότι ο Παναθηναϊκός αύριο έχει και το πρώτο του φιλικό. Παίζει με την Χέλμον στις 6 ώρα Ελλάδας.
0: Μπίτα Ολλανδίας.
2: Λογικά δεν θα είναι διαθέσιμος ο De Vrij, αλλά ήθελε να κάνει το ατομικό του πρόγραμμα, το γυμναστήριο, για να είναι όσο πιο δυνατόν, όσο πιο γρήγορα γίνεται έτοιμος και να ενσωματωθεί με την ομάδα.
0: Εντάξει, δεν έχει χάσει μέρες πολλές, γιατί όταν οι υπόλοιποι κάθονταν, αυτός ήταν να μπει τότε και μες στην Εθνική, είχε κληθεί, είχε αυτή την ενόχληση και δεν πήγε Μουντιάλ στην βουβονική χώρα, γι' αυτό και κόπηκε. Και θα έπαιζε χτες, έτσι, ξημερώματα θα έπαιζε, αν δεν είχε αυτό το θέμα. Οπότε δεν θα αργήσει να μπει, είναι και εμπειρικά, δηλαδή μπαίνει μπαμ-μπαμ, συγκεκριμένως αυτά τα
1: λογικά, πάει κάθε καλοκαίρι. Και αυτός Κώστα και ο Ράστοντερ. Θα πάρουν χρόνο συμμετοχή στο Σάββατο.
0: Με τον Άγιαξ. Κάνα 20 λεπτό. Εκεί. Αλλά ως αλλαγή να μπουν με τον Άγιαξ.
1: Οκ. Δεν θέλω κάτι άλλο, αγαπητέ μου φίλε Βασίλη. Θες κάτι άλλο εσύ να προσθέσεις όσα είπαμε?
2: Όχι, αυτό για τον De Vrij ήθελα να πω. Να τονίσω τον επαγγελματισμό του, αυτό που είπατε κι εσείς προηγουμένως.
1: Όπως και εσύ, πολύ επαγγελματίας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τα λέμε πολύ σύντομα. Γεια σου, Μπιλίλ.
0: Γεια σου, Ρεμπιλακό.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν από την Ολλανδία, φαντάζομαι αυτό. Ολλανδία.
0: Ολλανδία δεν είναι τόσο
1: μεγάλο.
0: Όχι, είναι γιατί έχει βίντεο.
1: Γιατί κρατάμε μια επιφύλαξη. Μισό,
3: έχω δει παίξει Παναθηναϊκό από πίσω.
0: Έχει βίντεο, είναι παίξει με Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι εκεί. Αποδεδειγμένο είναι εκεί.
1: Και βλέπει το Χαστάνε να περπατάει πίσω.
3: Ρε Γιάννη, σου του
0: Βασίλη, πού μα έστειλε. Πού μα έχει στείλει.
1: Λοιπόν, για το φίλο που λέει για μία ώρα που παίξαμε Παναθηναϊκό. Δεν παίξαμε μία ώρα Παναθηναϊκό, δεν μετρά καλά προφανώ. Παίξαμε μισή ώρα περίπου πρώτο μισάωρο. Πάοκ, μιλήσαμε για.
0: Κάθε μέρα την ίδια γκρίνια κουράσατε τώρα.
1: Μιλήσαμε για, πώ το λένε, ταξίδια.
0: Βεβαίως,
1: που έχεις κλείσει κλπ. Λοιπόν, προχωράμε για τα υπόλοιπα. Θέλω στο σημείο αυτό να ζητήσω like. Πού βρισκόμαστε? 780. Λίγα. Για back to back λίγα. Δεύτερον, να ζητήσω κάποια στιγμή από τη Μαριά να τελειώσει αυτό που κάνει εκεί. Να πάρει την καρέκλα της και να έρθει εδώ σιγά σιγά. Με την ησυχία σου, πάρε μια καρέκλα και έλα. Εδώ είναι η καρέκλα, παίρνα τώρα.
4: Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο στον Ολυμπιακό, ε.
3: Ναι, ναι.
1: Δεν με άκουγες πριν.
4: Ναι, σε άκουσα, αλλά γιατί μέχρι να έρθει ο Διονύσης να μην το πούμε.
1: Πες το, το είπα πριν. Ε? Ναι, πες το πάλι.
4: Αναλαμβάνει τη θέση του General Director.
1: Γενικός Διευθυντής.
4: Of Football Business and International Club Strategy.
5: Μέχρι να το πεις αυτό το σοκ.
0: Business Administration in English.
1: Ξέρεις γιατί επικαλέστηκα τον Διονύση. Γιατί θέλω να ακούσω ακριβώς. Έλα πιο εδώ, έλα πιο μέσα. Μη φοβάσαι.
4: Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής του Κλαμπ.
1: Θέλω να δω τι ακριβώς θα κάνει. Το job description που λες και να δούμε τι
4: θα μας το πει ο Διονύσης, επειδή μάλλον ας την πούμε και την είδηση. Ότι τον ανακοίνωσα.
0: Εγώ θέλω να προσθέσω απλά για να τελειώσουμε γιατί του Παναθηναϊκού ένα πινελάκι μόνο.
1: Πες το πινελάκι σου εσύ και
0: δεν
1: να.
0: Δεν το τελειώσα.
1: Ήθελα και ερώτημα να κάνω για σένα. Ξεχάστηκα τώρα, κατάλαβες.
0: Δεν πειράζει.
1: Ωραία, όχι, θα πεις το πινελάκι και μετά θα ακούσουμε τον Willy εδώ πέρα. Εντάξει.
4: Ποιο Willy.
1: Το θερμαστή.
5: Γιατί ο Willy ήταν και μια φάλαινα και λίγο το περιόρισε.
1: Όχι σε καμία περίπτωση.
4: Είναι δυνατόν να έλεγε να μην έλεγε να μην έλεγε.
0: Σε παρακαλώ.
5: Έχει πληροπή,
0: όχι, όχι, όχι.
5: Έχω σκορμίσει 75 ευρώ στο e-food.
3: Κυρία
5: Μαριάννα,
0: κυρία Μαριάννα, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μα. Πρόκειται τώρα. Σκέψου τώρα η Μαριάννα να μην είναι έξω καρδιά και να μην μου απαντήσει αυτό. Και να νομίζει ότι εγώ είπα στον αέρα για αυτό το πράγμα.
5: Θα έκλαιγα. Αλήθεια στο λέω.
4: Αέρα.
3: Cancel, cancel.
5: Στον αέρα, όχι.
3: Cancel, cancel μπακό.
4: Δεν μπορώ να το χάσει το πράγμα.
1: Τρέχει δάκρυ εδώ, ρε. Τακ, τακ.
3: Cancel μπακό.
1: Δεν έχω τίποτα. Τέλος πάντων, έλα το πινελάκι σου.
0: Το πινελάκι είναι ότι έχουν μπει στο πάγο, όπως είπαμε, η Κρίστιανσεν και Γένσεν. Έχει βρει τους στόχους του. Είναι σε φάση να χτυπήσει πλέον. Και Πρώτο άξονα το θέμα του αριστερού μπακ και μετά το οχτάρι του. Εγώ πιστεύω ότι στις 10 Ιουλίου θα έχει κλείσει και το οχτάρι.
1: Και τα δύο λες, ε.
0: Ναι.
1: Τώρα μπορούμε να πούμε κάτι σε χαρακτηριστικά. Θα σας ανέφερε ένα όνομα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ο Νορβηγός έχει προταθεί, είναι στη λίστα. Μπορεί να μην είναι αυτός, να είναι κάποιος άλλος να προηγείται. Να δούμε.
4: Κοίτα, λογικά ένα ψηλό ποιοτικό παίκτη θα πάρει όπως είναι ο Γένσεν. Εκτός αν δεν έχω πετύχει ούτε το ύψος του Γένσεν.
0: 1,80 είναι ο Γένσεν. Εντάξει. Καλά είναι. Για αυτά,
4: γιατί ρίσκες. Με τα ύψη δεν τα πάω πολύ
0: καλά. Πλάκα ποια είναι όμως. Ότι έχουμε φτιάξει θέμα το πρωί στο Αθλητικό, το είδες. Με τα ύψη.
4: Όχι.
0: Ότι οι πέντε που πήρε, πόσο όντως έχει ψηλώσει.
4: Ναι, ναι, ναι. Μα είναι προφανές ότι το θέλει αυτό ο Νίστρουπο.
0: Το ήθελε και όχι, είναι συγκεκριμένο.
4: Σωστά, σωστά.
0: Είναι στοχευμένο αυτό.
1: Καμαρά πόσο είναι.
0: 1,90 ο Καμαρά.
1: 1,91 ο άλλο, ο Σέντερφορ.
0: 1,91 ο Ράστοντε, 1,86 ο Τσάπρας, παλικάρι.
1: Παλικάρι.
0: Ρίχνει και του Γιάννη, 1,83 ήταν ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Είναι ο Γιάννης, όχι. Και ποιος έχει μείνει, 1,84 που είναι και ο πιο θεωρητικά κοντός στο μέτρο του φύλακα ο Πένια. Αλλά εκεί μέτρησαν άλλα στοιχεία με το πόσο καλός με την μπάλα στα πόδια και γενικά δεν έχει θέματα τώρα με τα ύψη ο συγκεκριμένος. Αλλά έχει ψηλώσει και πρόσεξε το 6. Το ξαναλέω, επειδή μελέτησε πολύ ο Νίστρουπ και με τον Κοτσόλ το συζητήσανε, ότι θέλει κορμιά ο Παναθηναϊκός. Ήταν ένα απόλυτο παράδειγμα το θέμα του ΜΕΙΤΕ. Mm-hmm. Όταν ο ΠΑΟΚ έχει το ΜΕΙΤΕ υγιή και σε καλό ρυθμό τέλος πάντων αγωνιστικό, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο σκάφι στην Ελλάδα. Και έπρεπε να βρει κάτι αντίβαρο, έπρεπε να απαντήσει κάποιον. Γιατί οπότε όπως Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ, εκεί είχε τεράστιο θέμα. Όταν ο ΜΕΙΤΕ ήταν καλά. Δηλαδή στο κύπελο, φαντάσου.
1: Με ΜΕΙΤΕ ήταν καλά. Του όλοι είχαν θέμα με τον ΠΑΟΚ.
0: Εγώ σου το περιμένω στο Παναθηναϊκό, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Στο μάτι του κυπέλου που ήταν ο ΜΕΙΤΕ, στα τουζένια του τότε, πριν αρχίσει η επιβάρυνση αυτά.
1: Σωστά.
0: Αυτό πώς το έχει πει πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Λες και παίζει με παιδάκια.
1: Με παιδάκια. Ναι. Λοιπόν. Να σου πω, ρε Κώστα, κάτι. Καλά. Ξέρω ότι δεν θα μου απαντήσει, το ξέρω την απάντηση. Απλώς θα την αναφέρω γιατί πολλοί γράφουν. Είδε που πέρασε το Μαρόκο τώρα για Ουνάη, λένε
0: δεν
1: πάρα πολύ. Την επεκτάρα.
4: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει σαν παίκτη, λες εσύ.
4: Δυστυχώς. Δεν υπάρχει σαν παίκτη, δεν υπάρχει και για Ελλάδα με 20 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα. Ο Παναθηναϊκός, εγώ θα συμφωνήσω με ένα φίλο που το είχε στείλει πολλές φορές στην αρχή το μήνυμα και με ρωτούσε. Ήταν πολύ μεγάλο το λάθος εκείνο που ο Παναθηναϊκός δεν είχε πληρώσει τότε τη ρήτρα που είχε για να κρατήσει τον Ουνάη. Γιατί και θα τον κρατούσε. Τι, θα τον πουλάγε τώρα 20.
0: 5,5.
4: Θα τον πουλούσε με το Μουντιάλ 20, φιλέ.
0: Βασιλή, εδώ είσαι και εδώ είμαι.
4: Εδώ είμαι και εδώ είσαι.
0: Αύγουστος 25.
4: Ναι.
0: Θα έχει έρθει ένα μπουγιουρδί από τη FIFA. Από το
4: για το
0: Cost Control και θα σου έλεγε ρε μάγκα. σου ρίξα 400 χιλιάρικα αντί να φας κανένα 2-3 εκατομμύρια πρόστιμο. Και πας η πρώτη σου κίνηση στο καλοκαίρι, πας και μου ενεργοποιείς option αγοράς 11,5 εκατομμύρια.
3: Αυτά η UEFA τα στέλνει ηχητικά. Το στέλνει ηχητικό, ρε μάγκα.
0: Χωρίς να έχεις πουλήσει, θα σου έκοβε όλο τον πισινό.
3: Βίντεο κλείς.
0: Θα έτρωγες μια ωραία απαγόρευση μεταγραφών. Και μετά ξέρεις τι έλεγες. Α, δεν κάνανε. Άστο.
1: Νομίζω θα καθάριζε
0: μαζί σου.
1: Θα καθάριζε ο κύριος Θεοδωρίδης,
0: πιστεύω. Τάξε και θα καθάριζε. Μην του πατά τον κάνω.
1: Το παίρνω πίσω. Τέσσερα λεπτά πινέλο, λέει ο Νταλή, λέει όλο.
0: Δίκιο έχεις. Μαζί σου, γιατί τα άγγιζε και με το παραπάνω τα λεφτά αυτά. Αν ήταν τώρα, θα τα είχε δώσει αέρα. Αλλά.
3: Μπακαμπού ελεύθερο.
0: 37 χρονών, ρε φίλε. Τι να τον κάνει, 37 χρονών.
4: Να, ο Αστέρα που δεν έχει
0: έρθει
4: πίσω από το Μακέντα. Πριν μου είπε, έχει μόνο το Μακέντα. Τώρα πήρε. Τώρα αυτή
1: την ώρα. Μιλάγαμε. Δεν το πήρε, αλλά είναι ωραία περίπτωση. Γράφεται και ακούγεται.
0: Από το Μπιτσιρικά.
1: Το Μπιτσιρικά λένε γι' αυτό, ναι. Και απάρκει ένα ακόμα.
0: Που ήταν στον Πάουκ Β, ήτανε.
1: Ήταν στον Πάουκ Β. Για και 10 αγώνες, 7 γκολ στην δεύτερο σφόρ. Τέτοια. Ναι, για δεύτερο σφόρ.
0: Τι έπαθε.
1: Και τρίτο ακόμα ένα. Καλά, πέρσι δεν είχαμε κανένα, μη στενοχωριέσαι. Μόνο το Μακέντα είχαμε στο τέλο απλά out.
3: Τι έπαθε.
1: Και είδα τι έπαθα, ναι. Αλλά δεν είχαμε κανένα πέρσι. Α, σε μένα άνοιξε το μάμα τώρα.
0: Θα πάνε όλα καλά. Έχουμε...
1: Και τον κανένα τον πληρώναμε τον έναν 280 χιλιάρικα.
0: Καλά, αυτό ναι.
3: Μαριάννα, θες να μιλήσει για το τέτοιο, για το βιντεάκι.
5: Πραγματικά, πάρα πολύ.
3: Για το βιντεάκι.
5: Για το βιντεάκι.
1: Καλώ τη Μαριάννα.
5: Τι γίνεται.
1: Αν ήταν έτσι φάλε, θα με φάει, λέει ένα. Λέει εδώ ένα φίλο. Δεν
5: νιώθω
1: το. Δεν νιώθω το.
5: Εγώ λέω, επειδή μια πινελάκι από εδώ, μια κάτι από εδώ. Να το πατήσω εγώ το κουμπάκι μου να αρχίσει να τρέχει, γιατί μπορεί να πάρει και το χρόνο. Θυμίζω,
1: τι δίνουμε τώρα, τι δίνουμε.
5: Δίνουμε το κινητό.
1: Το κινητό τώρα, εσύ. Άρα θέλουμε έναν νικητή μόνο.
0: Ναι, θέλουμε αυτό.
1: Και έναν επιλαχόντα έναν.
5: Θα βγάλω δύο για να είμαι σίγουρη.
1: Δύο. Συνήθως οι γυναίκες κερδίζουν. Είναι τρομερό πάντως.
5: Και μπράβο μας. Πατάω το κουμπί.
0: Μας φάνε τα κινητά.
5: Και μπράβο μας που κερδίζουμε.
1: Τώρα θα βγάλεις άντρα. Είναι πιο πολλοί άντρες που παρακολουθούν. Πώς γίνεται να κερδίζουν οι γυναίκες.
5: Μήπως είναι άλλοι στο Instagram, άλλοι στο YouTube. Κυριάννη, δεν χρειάζεται. Θα πάρει τον χρόνο του. Δείξτε τον κόσμο που έχετε.
4: Άντρα, εσένα πρέπει να δείχνει.
5: Όχι, τον κόσμο.
4: Όχι, εσένα πρέπει να δείχνει.
0: Μαριά, Μαριάννα μας.
1: Έχουμε κάτι άλλο σήμερα να κληρώσουμε.
5: Όχι.
1: Δεν έχουμε κάτι e-food και τέτοια.
5: Όχι, αύριο έχουμε καινούριο giveaway food. Και την Πέμπτη έχουμε ξανά τα κουπονάκια μας.
1: Excellent.
0: Δεν μου λες τι είναι.
5: Δηλαδή, έχουμε
1: μια μιζέρια τα κουπονάκια από όταν λες κουπονάκια.
5: Όχι,
1: δεν. Τα κουπόνια μας.
0: Μέχρι να κλείσουμε, θα ξαναδώσουμε κάτι τέτοιο μεγάλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Άλλο ένα, δεν έχουμε.
5: Ναι.
1: Άλλο ένα.
3: Λέω,
1: έχουμε
3: Μαριάννα...
1: ένα μήνα ακόμα εκπομπές.
3: Η Μαριάννα έχει ίδια ποικότητα με τον Κοϊτά.
4: Όχι, το Χακίμι της ταιριάζει πιο πολύ.
5: Ότι έχω ισιώσει λίγο.
4: Το Μαρόκο της ταιριάζει λίγο πιο πολύ.
5: Καταρχάς, δεν μπορώ να ταιριάξω το μακιγιάζ με το.
0: Πολύ Μαριάννα, τα ζαμπλάκια.
3: Και στα λευκά σήμερα.
5: Είναι η μία φορά που θα με δει με νουλα μου σε λευκά. Οπότε είπα να τα βάλω.
1: Δεμπελέτο αθλέτικο σε λέει.
0: Καζαμπλάκια είσαι.
1: Δεμπελέτο αθλέτικο. Αλλά εσύ όλοι σε. Κουστάρι όλοι σε. Αύριο είναι δουλειά, Μαριάννα μου. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου. Να σε
5: χαιρετήσω. Όχι εδώ, θα μου τα πει.
1: Α, θα έρθει.
3: Θα φέρει κάτι γλυκό.
5: Κάτι γλυκό. Τι θέλετε, γλυκό ή λιμερό.
3: Και τα δύο. Το ένα δεν είναι ρητό.
4: Για ποιο λόγο να κάνουμε διαφορά.
5: Εδώ βγαίνει νικητή, αλλά πείτε γιατί με ενδιαφέρει.
3: Στην δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, Μαριάννα.
1: Και τα δύο. Και τους δύο, που λέει και ο Γουλής.
0: Ω, κοίτα.
1: Ο Πάπα. Έχω μια γωνία τώρα, να ξέρεις.
5: Εγώ και που την έχω δεν βλέπω μέχρι εκεί.
1: Δεν πειράζει, θα
3: βγει τώρα. Ανανεωμένη κυρία Μαριάννα περνάει καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
5: Βέβαια.
1: Βγήκε.
5: Άπα. Άντρας.
1: Άντρας.
0: Ναι, ρε φίλε.
4: Το άπα τι ήταν το άπα.
5: Από δικό μου.
1: Ποιος παίρνει αυτό το δώρο, παιδιά. Ποιος παίρνει αυτό το δώρο.
5: Ο Σάκης. Σάκης Αντωνίου.
1: Ο υδραυλικός.
5: Ο Σάκης.
1: Χατζη Αντωνίου. Σάκη, καλορίζικο, να πω και κάτι τώρα. Έχει περάσει ένα χρόνο τώρα που δίνουμε δώρα. Στείλτε κανένα βίντεο, ρε. Στείλτε κανένα βίντεο.
4: Καλά λέει, ρε. Καλά λέει ο Πάκος.
1: Ένα βίντεο με το καινούριο κινητό. Ένα καινούριο.
5: Θέλω να μην έχετε οπλισμένη γκρίνια για όλους, τους γκρινιάζω εγώ στα μηνύματα.
1: Για σαλές.
3: Τραγουδάει Σάκη μια ώρα. Δεν τον ακούτε.
0: Ο Σάκης εκεί, έτσι, ρε φίλε. Ο Σάκης το επίθετο πως είναι Χατζη Αντωνίου.
5: Χατζη Αντωνίου.
0: Ωραίος. Μπράβο ρε μαγκά. Γεια σου ρε μαγκά. Ωραίος.
3: Καλοτάξιο.
0: Καλοφόρετο.
5: Αυτά, τέλος της χρονιάς θα τα κάνετε κάτι όλα. Θα κόψετε έτσι μικρά μικρά.
3: Για το λογιστήριο.
5: Στο Φίλιππο πες τα είπα άλλος.
0: Για να μειωθεί από την πίεση θα πάρουμε.
1: Θα σου πω κάτι. Το content είναι τόσο που νομίζω και το μήνα που 20 μέρες που θα κάτσουμε, αν το βάζει να παίζει αυτό, μπορεί να γεμίσει εκπομπές. Αλλά δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί κανένα στο τσέξ. Οπότε τα αφήνουμε. Λοιπόν, καλορίζικο στον φίλο μας τον καλό.
5: Σε μένα το δίνεις.
0: Η Μαριάννα λέει, ακούς, η Μαριάννα δεν ήταν το δεξί μπακ της Γκάνας στις προάλλες.
1: Σωστό. Συνεχίζω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μαριάννα, θες κάτι άλλο.
5: Όχι, τι σου έγραψα. Και λέω ότι συνεχίζεις. Πες μου να φύγω.
1: Χρόνια πολλά για αύριο.
0: Χρόνια πολλά. Θα σου πω.
5: Θα ξεκινάς νωρίς.
3: Θα μπεις μέσα.
0: Τι σου έγραψα όμως.
3: Να σε απαστράψω.
5: Τι.
0: Χαρούμενα 37, Μαριάννα, σου είπαν.
5: Φεύγω.
1: Λοιπόν, γεια σου, Μαριάννα.
3: Γεια σου, Μαριάννα.
1: Γιάννα, ρε, εσύ μου στέλνει μήνυμα. Είπα ρε, για Τρίπολη πριν. Είχα μια πληροφορία. Τη ρώτησα και από τον Χαστά, γιατί είναι ένα παίκτη που ήταν στον ΠΑΟΚ και τον αφορούσε.
3: Και ο Καστάνιο Μαρκό, ε.
1: Και ο Καστάνιο στο Μαρκό, ναι. Τρομερό, ε. Πήρε τόπο τον Καστάνιο.
3: Καλώ ήρθατε.
1: Εντάξει, εξέλιξη μεγάλη δεν είχε, αλλά για εκεί τώρα, Super League 2.
3: Προφανώ.
1: Λοιπόν. Σε λίγο θα έχουμε Βερβελέ. Θέλω να πούμε για ΑΕΚ τώρα, παιδιά.
4: Όχι, Βερβελέ.
1: Όχι.
4: Ουδιάχος και
1: εσένα θέλω τώρα. Μέχρι να βγει το Βερβελέ, είπαμε, μόλις είναι έτοιμος, θα μας πει είμαι έτοιμος. Θα στηθεί εκεί, θα βγάλει την κάμερά του, θα μιλήσει. Βερβελές είναι αυτόνομος.
3: Με ένα σημείο σου να θες.
0: Παπίρος Λαρούς.
3: Θα
4: πιτεθούμε
3: από εδώ. Θα συγκρίνουμε
0: το μόλις οι Πέρσες κατέβουν από το λόφο.
3: Από εδώ πάμε ναυμαχία Σαλαμίνας και κόβουμε για θερμοπύλες.
0: Και αν έρθει ο Αρταξέρξης, στείλε τον Παυσανία.
1: Λοιπόν.
3: Με τα γραφικά, άμεσα δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτά που έχουμε πει. Περιμένουμε εξελίξεις Πέμπτη Παρασκευή. Σας είχα πει για Πέμπτη. Περιμένουμε. Υπάρχει αίσθηση ότι είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του ΧΑΦ. Δεν είναι και πολύ μεγάλη πληροφόρηση από την πλευρά Ριμπάλτα, για να είμαστε και απολύτως
1: σαφείς. Το σταγονόμετρο,
3: σαφείς, ναι.
1: Το θέμα είναι να τα κάνει καλά για την ομάδα, τα σωματικά.
3: Προφανώς, εντάξει. Okay. Και το σοβαρό είναι να
1: έρχονται... Η Πέμπτη είναι μεθαύριο,
3: Το σοβαρό είναι να έρχονται καλοί παίχτες. Τώρα το πότε, αν θα έρθει Πέμπτη, αν θα έρθει Δευτέρα, η προετοιμασία της ΑΕΚ την εβδομάδα ξεκινάει έτσι αλλιώς.
1: Σωστά.
3: Η ΑΕΚ έχει μια άνεση, μια αλφάνεση χρόνου. Απλώς είναι πολύ μεγάλη απόσταση από τη μεταγραφή του Ζούμπκοφ στη μεταγραφή την επόμενη. Γι' αυτό υπάρχει μια μεγαλύτερη κουβέντα στην ΑΕΚ για το αν έχει καθυστερήσει. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει καθυστερήσει η ΑΕΚ. Για αυτά που έχει να κάνει, στον χρόνο που έχει να τα κάνει, είναι καλά. Έχει μια ενδεκάδα κανονική και έτοιμη και θέλει να βάλει πινελιές. Πιο σημαντικό είναι να έρθει ο παίκτης που πρέπει και γι' αυτό θα κρυθεί ο Ριμπάλτα. Και όχι το αν θα έρθει μια εβδομάδα πάνω, μια εβδομάδα κάτω. Προφανώς και οι κουβέντες δεν πήγανε άριστα και στο βαθμό που ήθελε ο Ριμπάλτα πολύ καλά. Για να έχουμε φτάσει τέλη Ιουνίου, γιατί το δουλεύει πάρα πολύ καιρό. Επιμένει σε αυτή την νούμερο ένα επιλογή του για τον άξονα. Προφανώς είναι μια πολύ δύσκολη επιλογή. Να δούμε και με την αλλαγή του μήνα, μήπως η ΑΕΚ έχει καλύτερη τύχη στην θέση του ΧΑΦ. Τα έχουμε πει, δεν τα ξαναλέμε, Μπαρίνο, Φροσίες δεν υπάρχουν. Ό,τι όνομα έχει κυκλοφορήσει. Είναι για να δώσουμε κάτι. Χώρες που ψωνίζει γενικότερα ο Ριμπάλτα και αρέσουν και στον Νίκολιτς είναι από την κεντρική Ευρώπη. Οπότε αρκετοί έχουν εστιάσει εκεί στο να ψάχνουν χαφ, μήπως βρούμε άκρη. Του αρέσουν από εκεί οι χώρες. Να δούμε και αν ο χαφ είναι από μια τέτοια χώρα που ψάχνει ο Ριμπάλτα. Πολύ θετικά σημάδια τα πρώτα από την νέα συνεργασία της ΑΕΚ με τη ΠΑΕΑΚ με την Ερασιτεχνική. Άλλωστε πλέον ο άνθρωπος που διοικεί την ΑΕΚ είναι Ηλιόπουλος, για να το πούμε απλά λαϊκά. Και ήδη η πρώτη μεγάλη αλλαγή, γιατί 6 ώρα νομίζω έχει γενική συνέλευση και θα μιλήσει ο Νίκος Παντερμαλής, ο εκτελεστικός διευθυντής Ερασιτεχνικής, προς τα μέλη και θα θέσει και το νέο πλαίσιο λειτουργίας Ερασιτεχνικής. Με απόφαση του Ηλιόπουλου, τα νέα γραφεία της Ερασιτεχνικής μετακομίζονται μέσα στην Αγία Σοφιά. Κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει χρόνια από τότε που κατασκευάστηκε το γήπεδο. Δεν έγινε. Η Ερασιτεχνική πλέον είναι πέριξ της Φιλαδέλφειας, πέριξ του γηπέδου μάλλον, ένα πλέον ενίκιο. Για να στεγάζει τα γραφεία της. Τώρα μπαίνει μέσα στα γραφεία σε νέα υπερσύγχρονα που θα δημιουργηθούν. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει και το πόσο θα στηρίξει ο Μάριος Ηλιόπουλος όλο αυτό το εγχείρημα. Θα γίνει και οικονομικά αυτό και με χορηγίες. Γενικότερα, ο Ηλιόπουλος ανοίγει πόρτες για την Ερασιτεχνική και το μπραντ της Ερασιτεχνικής αποκτά άλλο επίπεδο. Και μόνο καλύτερα μπορεί να είναι τα πράγματα για την Ερασιτεχνική. Άλλωστε, ξέρετε ότι πάει Ερασιτεχνική, όσο υπάρχει και γήπεδο στη μέση, πάντα θα έχουν σύνδεση άρρηκτη και άμεση και πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και ομάδες που έχουν ταλαιπωρηθεί με την σχέση και τη συνεργασία Ερασιτέχνη και ΠΑΕ. Είπαμε για το. Ο Γιόνσον πάει Άρχους. Μπορεί να ακούστηκε για κάποιες ελληνικές ομάδες, κυρίως για τον Ηρακλή. Συζητήθηκε, αλλά τελικά πάει στην Άρχους. Επιστρέφει στην πατρίδα του στα 33. Ένας παίκτης πολύ αγαπητός στον κόσμο. Χειροκροτήθηκε και πάρα πολύ στη Φιέστα όταν ακούστηκε το όνομά του. Αποκτήθηκε το 2022. Η περσινή σεζόν ήταν εντελώς ανενεργός, αλλά. Τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ ουσιαστικός και πολύτιμος, αλλά με απόφαση Νίκολιτς πέρυσι το καλοκαίρι δεν ενεργοποιήθηκε. Παρά μόνο έπαιξε ως αλλαγή σε ένα παιχνίδι στην Ευρώπη.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι μιλούσαμε για αγωνιστικά χαρακτηριστικά και δεν χρησιμοποιήθηκε. Ναι, όχι το πεδίο
3: ήταν κανονικά σε όλα τα χρόνια. Ήταν παρόν σε όλα. Έτσι, αυτό. Στα πριμ, στις αποστολές, ταξίδευε.
0: Όχι, δεν ήταν.
3: Τι είναι?
1: Εντάξει, τίποτα.
3: και δεν δημιούργησε ποτέ κανένα πρόβλημα και ήταν κανονικά και σε όλες τις προπονήσεις. Δεν έμεινε ποτέ εκτός προπόνησης να προπονηθεί με άλλους σε άλλο γκρουπ.
1: Okay.
3: Και γίνεται προσπάθεια τώρα από την ΑΕΚ να βρεθεί.
4: Πήγε στην Άρχους.
1: Ναι, στην Άρχους
3: στη Δανία, ναι.
0: Πρωταθλήτρια Δανίας.
4: Λες, δεν ξέρω που παίζει η Άρχους.
3: Στο ρίχνω.
1: Σε μένα μιλάτε τρεκατάκι.
3: Επειδή με τη μνήμη σου έλεγα μήπως και εκεί έχουμε ένα θέμα.
1: Ναι.
3: Αλλά όλα έχουν και ένα όριο.
0: Εκεί δεν υπάρχουν και ένα, φίλε.
3: Γίνεται προσπάθεια από την ΑΕΚ να βρεθεί λύση με Φερνάντες και Πιερό. Είναι πρώτη επιλογή η πώληση. Mm-hmm. Δεν το βλέπω πολύ εφικτό, γιατί δεν έχουν και πάρα πολύ καλό όνομα οι δύο ποδοσφαιριστές. Θα ήθελε η ΑΕΚ να έρθουν έσοδα. Δεν το βλέπω πάρα πολύ εφικτό να έρθουν με καλά χρήματα. Η ΑΕΚ θα αναγκαστεί να τους αφήσει ελεύθερους ή να πάρει πολύ λίγα χρήματα ή να πάμε σε νέο δανεισμό. Αυτά για Φερνάντες Πιερό και για Ηλίασον Λιούμπισιτς δεν υπάρχει στα ποσά που έχουμε πει κάτι. Ούτε με πολύ μικρότερα έχει έρθει μέχρι στιγμής κάτι. Και γενικότερα, μόνο να πάνε στην προετοιμασία να δείχνουν ενεργοί και να τους χρησιμοποιήσει ο Μάρκο Νίκολιτς και να φανούν στην αγορά ότι είναι ενεργοί ποδοσφαιριστές και μπορεί να έρθει κάτι καλό. Αλλά σε τρομερά χρήματα δεν το βλέπω για τον Ηλίασον και για τον Λιούμπισιτς. Η ΑΕΚ έχει εξοδέψει για τον Ηλίασον 2 εκατομμύρια και του έχει κάνει ήδη μια πολύ γενναιόδορη αύξηση αποδοχών με νέο συμβόλαιο πριν λίγο καιρό. Και επίσης για τον Λιούμπισιτς είχε εξοδέψει σχεδόν 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Ούτε από εκεί βλέπω να έρχονται στα χρήματα που έχει δαπανίσει η ΑΕΚ. 3,5-4 εκατομμύρια, δεν το βλέπω. Οπότε θα αναγκαστεί η ΑΕΚ ή να πάει σε δανεισμό ή να τον αποδεσμεύσει με λιγότερα, εκτός αν της μείνει. Γενικότερα είναι όλα ανοιχτά γιατί δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό για τους δύο παίκτες. Δεν κάνανε καλή χρονιά. Οι δύο μόνοι νομίζω που δεν έκαναν καλή χρονιά. Ποδοσφαιριστές ψάχνουν και ο Ριμπάτα λύση.
0: Ένα μήνα τον έκανε όμως ο Λιούμπισιτς.
3: Ο Λιούμπισιτς ένα μήνα είναι το χειρότερο μήνα. Γιατί τον επόμενο μήνα ήρθαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τη Σπάρτα Πράγας και η ΑΕΚ λόγω αυτού του καλού μήνα αναγκάστηκε και είπε όχι. Γιατί σου λέει ζει ο Λιούμπισιτς.
1: Κάτσε τώρα, μην τα ρίξεις τον παίχτη, ρε φίλε τώρα. Εντάξει.
4: Ναι, ρε φίλε, έπαιξε, μην τα ρίξεις τον
1: παίχτη. Κακό είναι που έπαιξε μπάλα. Τον χρειάστηκες κιόλας τον μήνα εκείνο.
3: Όχι, είπα τον χειρότερο μήνα, είπα.
0: Και σε βοήθησε.
1: Το χειρότερο μήνα. Ναι, όχι, σε βοήθησε όμως γιατί αγωνιστικά ήταν ένας μήνας που το χρειαζόσουν.
3: Ναι, αλλά ήταν κακός μήνας γιατί ήταν.
1: Για τον deal. Για τον deal.
4: Θα μπορούσε. Τι εννοείς κακός μήνας.
1: Για τον deal, μωρέ, για να τον δώσει.
3: Γιατί ήταν ένα μήνα, ήταν λίγες μέρες.
1: Είχε δεύτερες
4: σκέψεις. Το Δεκέμβρη έκανε καλό μήνα και το Γενάρη την πρόταση.
3: Τέλη
4: Δεκέμβρη.
3: Τέλη Δεκέμβρη την πρόταση.
4: Ότι αναγεννήθηκε αυτός εδώ.
3: Θα είναι στο rotation, έχουμε Ευρώπη, έχουμε Αρνούμαστε. Κύπελο, άστε έχουμε πρωτάθλημα. Ναι.
0: Και, okay.
3: Και μετά δεν τον ξαναδάμε τον Λιούμπισιτς.
0: Να βάλω να.
3: Γενικότερα ψάχνει και το timing και το momentum, ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό.
0: Συγγνώμη, για... μου επιτρέπετε να πω κάτι πολύ γρήγορο.
3: Πάμε.
0: Όχι, αφορά την ΑΕΚ αυτό. Επειδή ο Γετβάη μιλάει και με τη Χάιντουκ και με την Δυνάμο Ζάγκρεπ για να γυρίσει στο Ζάγκρεπ. Μια πληροφορία λέει ότι η Χάιντουκ κοιτάει και τον Λιούμπισιτς για δανεισμό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει η ΑΕΚ να φτάσει κάποια συμφωνία, αλλά επειδή το άκουσα, το βάζω και αυτό στην κουβέντα, γιατί ψάχνοντας για το Γετβάη μας είπαν και αυτό.
3: Αν θέλει η ΑΕΚ να τους αποδεσμεύσει, το πιθανότερο είναι να πάει σε δανεισμούς. Δεν βλέπω να έρχεται ικανοποιητική πρόταση. Να τους αφήσει ελεύθερους τους συγκεκριμένους δύο.
4: Ποια είναι η ικανοποιητική πρόταση για Λιούμπισιτς?
1: 2,5.
4: 2,5-3.
3: Έδωσε 3,5.
4: 2,5.
3: Να είμαστε ρεαλιστές, δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει τα 3,5 στην αγορά με την εικόνα του Λιούμπισιτς μετά το Δεκέμβρη.
1: Να σου πω ένα ρεαλιστικό. 1,5. Δεν το δίνει.
3: Δεν είναι σαν ξεπούλημα.
4: Ναι, είναι ξεπούλημα το 1,5.
1: Ναι, ρε φίλε,
4: γιατί δεν είναι κακός παίκτης αυτός, φίλε.
1: Όχι, είναι καλός. Συμφωνώ.
4: Δεν είναι κακός παίκτης. Απλά δεν κόλλησε ίσως με τον Νίκολιτς. Κακός παίκτης ο Λιούμπισιτς δεν είναι.
1: Ο Νίκολιτς.
4: Ούτε καλό είναι. Πολύ δε μάλλον ο Λιούμπισιτς.
3: Που έχει κάνει και 2-3 γεμάτες σεζόν.
1: Λοιπόν, ο Νίκολιτς όμως του έχει δώσει τις ευκαιρίες που έπρεπε. Δηλαδή τον έβαλε στη λίστα κάποια στιγμή που λέγαμε τότε. Εγώ θα πει όχι λίστα. Αυτός έλεγε μέσα λίστα. Και τον έκτισε έτσι για το μήνα αυτό που λες. Το ήθελε παραπάνω προφανώς, αλλά δεν έγινε. Αλλά για το μήνα αυτό το πιστώνεται ο Νίκολιτς. Δηλαδή δεν τον ξεπέταξε να πει κάτι στην άκρη. Αλλά δεν ταιριάξε όπως το λες.
3: Στην κουβέντα με τον Ηλίασον, ο Ηλίασον σε κανένα σημείο τη σεζόν δεν έκανε ένα σταθερό καλό διάστημα να πει ότι ο Ηλίασον επέστρεψε. Εγώ προσωπικά περίμενα με τη μεταγραφή του Βάργκα και με την απόφαση του Νίκολιτς να παίζει με δύο φορ. Λέω από δεξιά ο Ηλίασον θα είναι τα μάμ. Θα γεμίζει, θα δημιουργεί.
4: Σαν να βάρινε ρετάσο.
3: Νομίζω είναι ψυχολογικό. Έχει κάτσει.
4: Ψυχολογικό.
3: Νομίζω ότι ήθελε να φύγει πάρα πολύ στη Βραζιλία το προηγούμενο καλοκαίρι. Mm-hmm. Που είναι οι ρίζες του από Βραζιλία και μένει η μητέρα του μόνιμα και ήθελε να πάει εκεί.
0: Κομμένος εδώ πέρα.
3: Και δεν προχώρησε αυτό και νομίζω ότι έκατσε. Έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Του κάνει μια πολύ γενναία αύξηση ο Μάριος Ηλιόπουλος όταν πήρε την ομάδα. Του το πήγε στο 1 εκατομμύριο τότε για να τον ηρεμήσει και που ήθελε να πάει στη Βραζιλία για να τον έχει. Δεν νομίζω ότι ο Ηλίασον δίνει αυτό που πρέπει με βάση τις αποδοχές του.
0: Αν είχε
3: εκεί,
0: κίνητρο...
3: εκεί είναι 100% για να είμαι ξεκάθαρος στην ευθύνη του παίκτη, ο Ηλίασον.
0: Ναι, βέβαια.
3: Είναι 100% στην ευθύνη του παίκτη, έχει πάρει πολλές ευκαιρίες. Για το Λιούμπισιτς είναι και μια περίεργη.